μετά. Μια ώρα. Μην αγχώνεσαι, λέει. Βιαστικά κλείσει τον προγραμματά. Αυτός είναι δάσκαλος. Απλόχερα, ρε. Απλόχερα. Σε λέει πάρε όσο χρόνο θες. Εγώ ξέρω τι είμαι. Δεν ανησυχώ. Ξέρω ποιος είμαι. Μεγάλε δάσκαλε, δίδαξέ τους που να ξέρω.

Και ο Nobody. Για ρε να τα σα. Ωραία, είχαμε και αλλαγή. Έχουμε τζινάκι, φοράμε τώρα. Όπως το λένε αυτά τα κοντά τα μπλουζάκια, τούλια, μούλια. Μαλλί, μαλλί δηλητήριο. Όλοι μπαίνουν μες στο barbershop. Τσακινέοι γέροι. Barbershop η Νατάσα, φοβερό μαλλί. Αυτό αν του κάνει ξαδέρφη μου τώρα, θέλει στο κομμωτήριο 1,5 χιλιάρικο. Εγώ δεν χρειάζομαι ούτε ευρώ γιατί δεν έχω μία τρίχα. Να καλημερίσω Αυστραλία, εκεί πέρα στο Λίβερπουλ, Σίδνη, Αυστραλία. Έναν παλαιό τσομπάνι ξάδερφο. Γεια σας κύριε Κώστα. Ναι, αλλά με δείχνεις εδώ ρε η φωτογραφία. Με δείχνεις το πρατήριο, τιμές δεν βλέπω, δεν με ανησυχάνε. Δεν βλέπω το καφέ καπουτσίνο με 4 δάχτυλα κρέμα. Εκεί είναι το πρόβλημα.

τον Άρη αύριο. Απέφυγα. Έκανα μούχτη για τον Άρη. Κλείνοντας έτσι για να ετοιμάσω και το φίλο μου το δάσκαλο. Ψάχνω Sky Hybrid, Giovanni Αλαφούζο Χαϊντέ. Α, εδώ το μεγάλο Άρη. Κάτι κολλήματα εκεί, τηλεόραση, κάτι θολούρες, κάτι αγκαρίες κάνανε με μονοκάμερο εκεί πέρα, να τα λέμε και αυτά δεν εκάλυψε αγώνα. Όχι ότι πήγαμε να κάνουμε αναμετάδοση στην Μπαρτσελώνα ή τη Τσέλσι, αλλά είπαμε λίγο, ήμουν τα μάτια μας. Από την μπάλα που έπαιζε ο Άρης και από τον τρόπο που έδειχνε η εικόνα και έψαχνα λέω μήπως το δείχνει κάπου αλλού καθαρότερα. Αν και μπήκαμε τον Πασχάλη, ακουστήκαμε και στον αέρα που έφτιαχνα χαβάλα, είναι αλήθεια. Έψαχνα στο 30 εκεί κάπου, είχα συγχυστεί, λέω δεν πονέσουν τα μάτια μου τώρα. Είναι και ο Άρης που πονάνε τα μάτια μου, είναι και η εικόνα που πονάει τα μάτια μου. Όλα δηλαδή, άσε βρήκες να τα κάνεις τον Άρη αυτά. Πετυχαίνω οικογενειακές ιστορίες, καθαρή εικόνα, καινούριο κύκλο επεισοδίων. Και πετυχαίνω στο 30, ένας μπήκε μέσα με ένα τσιμπέρ κόκκινο. Όσες γυναίκες βλέπατε οικογενειακές ιστορίες, καταλάβατε σε ποιο σημείο το παρακολούθησα. Όχι, λέει στην πολίτρια, πες στη φίλη σου, λέει να μην είναι με αυτόν, γιατί έχει και μια άλλη σχέση και την κορυδεύει και εγώ ενδιαφέρομαι και τέτοια. Και έκατσα και έβλεπα 5 λεπτά και ξεχάστηκα ότι παίζει ο Άρης. Χώρια που ήταν και η εικόνα από το Χάιντε Τζοβάνι Ντι Αλαφούζο for the festivals. Δεν θέλει πολύ, δηλαδή, όπως γίνεται σε μένα, να ξεχαστώ όταν αλλάξω κουμπί. Γι' αυτό συγκεντρωθείτε όσοι είστε στα μίντια, εύκολα αλλάζει το κουμπί. Αυτά. Ο φασίστας. Άμα ήταν το εκλεκτό με ζυδοπολείο Τρούφα, πού θα το βρεις, Ολυμπιάδος 101 στον Εύωσμο. Ποιότης ταχύτης, αντίληψης εξυπηρέτησης, μη σελενά τα πιάτα σε τιμές ταβερνίου. Και τελική ανάλυση, Ολυμπιάδος 101. Τρούφα.

συνοδηγός για άλλη μια νύχτα εκτός από τρούφο ήταν το εκλεκτόν Maxim Catering. Με σχέ Τζόρτσε Λεμπίδης παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις. Τώρα που είπα Τσιλεμπίδης, κάτσε ανοίξω Viber γιατί έρχονται μηνύματα μετά από 3 ώρες. Όχι, δεν έχουμε κάτι. Παντός τύπου κοινωνικές εκδηλώσεις Maxim Catering με σχέ Τζόρτσε Λεμπίδης. Κεντρικά πολύ Καστροκυλικής, αλλά έχουμε έχουμε ταΐσει 15 death. Ό,τι γούστο φανταστείς και ό,τι μπορεί να μην φανταστείς, το κάνουμε στην εκδήλωσή σας. Και πάνω απ' όλα, ο συμπέθερος δεν βάζει τα κλάματα την ώρα του λογαριασμού.

Μερσί ποκού για την ακρόαση, ελπίζω να είμαι ανταποδοτικός. Μόλις αρχίζω τελειώνω γρήγορα, Γιάννη, συγγνώμη, δεν το ξανακάνω. Εγώ θα τον ευχαριστήσω ξανά γιατί το άκουσα χθες έτσι. Ο άνθρωπος, ο μέγιστος. Δάσκαλε, λέει, πάρε όσο χρόνο θες για κλείσιμο. Ναι, να μην τα στριμώχνω κι εγώ και. Λέω, επειδή εντάξει, εγώ το κάνω πιο πολύ. Ελαφρώς την καρδιά είχα βάλει και ο ίδιος τον Τζόνι τον κάνει. Αλλά επειδή οι περισσότεροι βουμπορίζονται από αυτό και είναι τυπικοί, ας πούμε. Τέλος πάντων, ένα λέω 15 καταλαβαίνει, ο παλαιότερος όλων είναι. Ελπίζω να είμαι ανταποδοτικό στο 50ρικάκι που γλιτώσατε από ψυχίατρο παύλα ψυχολόγο. Ελπίζω να το φάτε σε γούστα με τον κομμενάκι σας ή τον κομμενάκο σας. Αύριο βράδυ στο ίδιο μέρος, στο ίδιο σοκάκι, όλοι μαζί του γκέδερ, εσείς που συμμετέχετε και εσείς που κρυφακούτε. Απόφυτος βοηδοσχολής και ηλικιάρχης του Χάρβαρ στο ίντερνετ, στα μικρόφωνο ήτανε, αύριο θα ξαναείνανε. Ακολουθεί το τοτέμ. Θα σας πάει μέχρι το πρωί όπως θέλει αυτός. Βέλτιστη ψυχική υγεία, καλό υπόλοιπο νυχτός. Άντριδη, τα σπαθιά ψηλά, τα περτσιναδωράκια έτοιμο πόλεμα και η διάθεση πάντα όρθια.

Οπότε λοιπόν, αγάπη, τα βράδια τα γκρεμίζαμε τα σπίτια και το πρωί τα ξαναχτίζαμε με ένα μαγικό τρόπο. Κάθε βράδυ όμως. Για δώσε λίγο το σήμα, Αρσένη. Λοιπόν, πάμε πίσω, πολύ πίσω.

Πολύ πολύ καλημέρα σας. Να ευχαριστήσω τον Στέφανο τον Αζίπα, τον δάσκαλο. Συνδεθήκαμε λοιπόν με τα στούντιο του Μετρόπολης εδώ από τη Σπηλιά. Παρόλα θα πάμε μέχρι και τις 6. Και όποιος αντέξει. Μια και άκουσα αφιέρωμα εκεί πέρα αρκετά τραγούδια με την Νατασούλα Θεοδωρίδου, ας ακούσουμε ένα medley και από μένα που μου αρέσει ιδιαίτερα. Είχε ένα μικρό κενό στην αρχή, δεν πειράζει. Ζωντανή ηχογράφηση ήταν. Κάπου τους ξέφυγε. Η επικοινωνία μας στην επίσημη σελίδα του σταθμού στο Facebook. Υπάρχει ανάρτηση της εκπομπής. Εκεί κάτω από τη φωτογραφία, στα σχόλια, το συζητάμε. Και φυσικά μου ζητάτε αν θέλετε τραγουδάκια, έτσι εννοείται. Υπάρχει και το προσωπικό Messenger, Σεριάννη με το Γιάννη, ελληνικά γράμματα, ελληνικοί χαρακτήρες. Αργότερα θα ανοίξουμε και το Voice to Voice. Αργότερα θα κλέψουμε καμιά τράπεζα σπέρματος.

0: Α, ξέχασα να σας πω ότι είναι εκπομπή σε Γιάννη με τον Γιάννη, έτσι. Λέω ρε παιδί μου, πας και το ξεχάσατε, ξέρω. Να στείλω καλημέρα στον Χριστάρα το Σιαμήτρα, τον Κωνσταντίνο το Σιαμήτρα, την Αγγελική. Η οικογένεια Σιαμήτρα στο αυτοπίο του Σάμεκη, στη Λεωφόρο Στράτου. Καλημέρα τον Γιαννάκη, τον Παχύ Σκελετό και τον Λευτέρη, τους αρτοποιούς μας, αμπελόκι που μεριά. Μουσική 28 Οκτώβριο.
1: Μη γυρίσεις ξανά η πόρτα αυτή θα...
0: Έτσι, μπράβο. Μουσική

Ο Γιάννης Αμπρικίδης λέει καλημέρα στην παρέα. Καλό ξημέρωμα να έχουμε. Να έχουμε συνονόματα, γιατί όχι. Κωνσταντίνος από τα Μουδανιά, καλημέρα φίλε μου. Καλή εκπομπή, καλό ξημέρωμα. Καλή μας ακρόαση. Χρόνια πολλά σε όσες δεσποινίδες κυρίες σήμερα γιορτάζουν. Σοφία, πίστη, ελπίδα και αγάπη. Χρόνια πολλά στην ποιήτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου, στην κυρία Σοφία την Πανισιώτη και στην κυρία Σοφία Κουκουρούκου, με υγεία πάνω απ' όλα. Χρόνια πολλά και καλά, παιδιά. Χρόνια πολλά στην ποιήτριά μας. Τώρα κάνει νάνι, φυσικά όταν ξυπνήσει θα της τα πούμε. Χρόνια πολλά στο σοφάκι του Κουκουρούκου, ένα κορίτσι μου. Και στη φίλη μου τη Σοφία την Πανισιώτη από τη Γερμανία και σε όσες φίλες, φίλους γιορτάζετε. Μιχάλη Θεοδόση, καλημέρα φίλε. Γεια σου Μιχάλη Θεοδόση. Από Γαλάτη στα μεριά.

0: πια αργά.
1: Χρυσό στο μας χαλκιά, στο Αριανάκι μου, καλημέρα και από μένα αδελφέ μου, γίνεται ξανθά μαλλιά, γκριζοπράσινα μάτια.
0: Είναι λίγο ανήσυχος ο καιρός, είναι λίγο ανήσυχος, λίγο.
1: Καλημέρα στο Τιμολέον, καλημέρα στο Σουφάκι την Κουκουρούκου που μου κάνει ένα απάντητη. Σε άκουσα προηγουμένως. Χρυσόστομε, τι έγινε ρε, τη μαρκόρεση με ένα 0 και αυτόν γκολ. Άρε παραλίγο να χάσουμε το μάτσερα, στο στίγημα. Ούτε τρέπεστε λιγάκι.

0: Μακριά από μένα.
1: Κάθε βράδυ έξω.
0: Μακριά από μένα.

Σήμερα γιορτάζει ο Αγαθοκλής, η Αγαθόκλεια, αγάπη ως αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία, σόνια, σοφιανός και σοφιανή. Και έχουμε παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών.

όλη αυτή η φιλόσοφη έπρεπε να έχουν να κάνει αφίσα στο σήμα τους τον βασιλιά των Ελλήνων, τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, ο οποίος τραυματίστηκε από το δάγκωμα μιας μαϊμούς προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατοίου. Η γιατρή του ανακοίνωσε ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμιά ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σε ψημία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920, ηλικία μόλις 27 ετών. Αυτός κι αν ήταν φιλόζωος.

Μία ομάδα έχασε σήμερα, ρε παιδιά, στην Ουκρανία. Κόλος Κοβαλίφκα λέγεται. Έτσι λέγεται και ο τόνος είναι στο κο. Τι φταίω εγώ? Με την Καρπάτε Λβίβ έπαιζε, 2-3 έχασε. Ενώ κέρδιζε 2-1, η Καρπάτη τους έκανε τα 3-2. Ομάδα λέγεται Κόλος Κοβαλίβκα. Δεν φταίω εγώ.

Γιώργος Σταγκίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλή εκπομπή και χρόνια πολλά στην κυρία Ελπίδα. Καλό ξημέρωμα. Κωνσταντίνε μου, το θέλεις από την πόλη πάνω αυτό? Για να το ψάξω.

0: Θα τα ακούσουμε, παλικάρι μου, θα τα ακούσουμε.
1: Τα ξαντά σου τα μάλια και τα πράσινα σου μάτια.
0: Η φίλη μας η Φόφη λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, χρόνια πολλά σε Ελπίδα και Σοφία.

0: άλλαξα τα μαλλιά.
1: Θα το βάλουμε με την Πάνου, φίλε, που το ζήτησες, δεν πειράζει.
0: Θυμάμαι σένα και τη ζεστή σου την αγκαλιά.
1: Καμιά φορά οι επανεκτελέσεις είναι καλύτερες από το πρωτότυπο, να ξέρεις. Δεν το θυμάμαι τώρα, δεν μου έρχεται στο μυαλό, δεν πειράζει.
0: Σε αγαπάω και δεν σ' αλλάζω,
1: αγάπη μου χρυσή. Ο Χρυσόστομος λέει στη μήνα αυτό με πολύ love και ένα τάνκερ καρδούλας, έτσι, εντάξει.

0: Στα νιάτα της φυσικά, έτσι.
1: Λαχταρώ, μα της πάλι κοντά μου.
0: Από 45 ράκι.
1: Από τότε που σε χάσα λιώνω,
0: το όνομα σου φωνάζω με πόνο. Εμείς να μην σας πω πόσο τραγουδούσαμε, έτσι. Όταν έλεγε το Ματουμπάλα λέγαμε αχ κουφά, αλλά από πλάτανο μεγάλο. Στέλιος Κυριακού, καλημέρα Γιαννάκου μου, καλό πρωινό, καλό ξημέρωμα σε όλους και φυσικά χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα και φυσικά στην κυρία Ελπίδα μας.
1: Μια χαμένη
0: και μα φυσικά στη γυναίκα μου την Ελπίδα και σε σένα αγόρι μου, γιατί γιορτάζει η γυναίκα σου η Ελπίδα. Σωστός. Ο Γιώργος ο Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη, καλό ξημέρωμα σε όλο τον κόσμο, χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζοντες με υγεία.
1: Να σε δω.
0: Καλημέρα στη φίλη μας τη Βάσο από τους Αμπελόκηπους.

Σήμερα οι σχέσεις είναι cyber sex. Μιλάμε βιντεοκλήσεις, μιλάμε με κλήση στο κινητό. Κάνουμε σεχ με βιντεοκλήση και με τηλεφωνική κλήση και πάει λέγοντας το πράγμα. Εμένα μου αρέσει όμως ένα τραγούδι αυτό με την Πολυπάνου που θα ακούσουμε τώρα. Δεν μπορώ. Α, αυτό εδώ. Και αυτό 45 ράκι μικρό. Ακούτε Μετρόπολης, Σεργιάννη με το Γιάννη καθημερινά κοντά σας, Δευτέρα έως και Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Φιλιά σε όλους σας και σε όλες. Χρόνια πολλά και καλά σε όσες γιορτάζετε σήμερα. Σοφάκι μου, ελπίδα μου, να είστε καλά.

Θυμάμαι όταν άρχισα να διαβάζω στη Δευτέρα, Τρίτη, Τάξη κανονικά. Έπαιρνα το τετράδιο, τότε υπήρχε κάτι τετράδια μπλε αν θυμάστε. Εκεί έγραφε τους στίχους η θεία μου η Ζακελίν, τραγουδίστρια. Ξάπλωνα στο κρεβάτι και μάθανα τα τραγούδια έτσι. Και τα τραγουδούσα και μάθανα και τους στίχους, όπως λέει ο μεγάλος Χάρη Κλίν.

Γεια σου, Ρενέστορα Σκονδράνη. Καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Στη Μάντου. Δώσε ένα σόλο τώρα, δώσε. Γεια σου, Ηλία, Αμφιφυτά Ελευθερία. Καλημέρα.

Χρήστος Εφατλάρης, καλημέρα κύριε Γιάννη, την καλημέρα μας από το φούρνο Αγίου Δημητρίου, στο δάσκαλο το Στελάκι, καλημέρα, στην Πέτρου Σιδίκα, στο Δημήτρη το Λεβέντη, στο Σάκη το Θεολόγακι, στο Σταυρό και σε όλη τη ραδιοπαρέα, καλό ξημέρωμα. Ο Σάκης δεν ξέρω αν ακούει παιδιά, αλλά να του στείλουμε την καλημέρα μας.

0: Αυτό ήταν το πρώτο τραγούδι που έμαθα να τραγουδάω και να χορεύω. Και έμαθα και το δρόμο στο μπουζούκι με το θείο μου.
1: Στέλιος Περπινιάδης. Ο γιος του Βαγγέλη.
0: Ο εγγονός του Στελάκη.

Κάθε φορά που η μάνα μου θέλει να κατεβάσω κάτι από το πατάρι, από 2 μέτρα γαϊδούρι, μετατρέπομαι σε 2 μέτρα παλικάρι της. Να τα λέμε και αυτά, ρε Καρντάση, έτσι.

Δημήτρης Γιακόπουλος, καλημέρα, καλό ξημέρωμα. Με τα φώτα νισταγμένα και βαριά, λέει. Ο Νταβέλης από την Χαλάστρα, να χαρώ εγώ.

0: Ο φίλος μου ο Μάικ λέει: καλημέρα φίλε μου Γιάννη, καλή εκπομπή από Μπορούσια. Χαιρετίζω την παρέα, τον φίλο τον Γιώργο τον Σαντάνε, εσένα, τις άλλες και την πόντια επίτριά μας, κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Δεν έστειλες χρόνια πολλά στην Ελπίδα σήμερα, απαράδεκτος. Μια εβδομάδα τιμωρία. Ένα τραγούδι αν γίνεται λέει από Βασίλη Καλά. Ήξερες πιο καλά εσύ από τον καθένα ότι τα όνειρα κοστίζουν ακριβά. Αυτό είναι περίληψη περιεχομένο. Δεν τρέπεσαι λίγο? Να μιλάς με τις γκόμενες στο κινητό, ξέρεις.
1: Όταν κλειστείς ένα κέλι.
0: Κώστας Σταυρούδης από Ασπρόμαυρο Άγιο Πρόδρομο Γιαννάκη. Καλό ξημέρωμα, μια και ήταν η Σοφούλα και χρόνια της πολλά.
1: Με το φαρό.
0: Μία ήταν η Σοφούλα.

όλο αυτό το ρημάδι πάμε να αλλάξουμε, αλλά δεν καταφέρνουμε τίποτα ρε παιδιά. Γιατί ρε. Μια γροθιά σου δυνατή. Και τα καταλαβαίνουμε τα λάθη μας μετά από πολλά χρόνια, έτσι. Πάπα. Έτσι. Έτσι, Μάικ, έτσι.

0: Άλλαξε τροπάριο ρε, άλλαξε κάνα τραγούδι ρε Νέστορα. Φω, πω, πω, πω.
1: Γιατί αητού, είχες τέρα.
0: Πάμε να ακούσουμε και κάτι που μου αρέσει ιδιαίτερα.
1: Αρκατής, τι θα κάνω.
0: Κορόιδα.

Τι θα κάνω, λέει. Σιγά τώρα, σκουπιστείτε. Υπηρέτρες υπάρχουν πολλές. Αρκεί να τις πληρώνει σε είδος, να το ευχαριστιούνται.

πεθάνω. Καλώς η Μαρία και τη Δήμητρα. Εκεί στο αρτοπείο μας, στη Φλαμουριά. Καλημέρα, λέει, καλή ακρόαση σε όλους μας. Εμείς θέλουμε να ακούσουμε το «Μάνα που ζω». Σε ευχαριστούμε, λέει, καλό ξημέρωμα σε όλους. Γεια σου, ρε Μαρία.

0: και θα την κάνω.
1: Ναι, αλλά προχθές που τσακωθήκαμε πάρα πολύ, την πήρα τηλέφωνο και την παρακάλεσα.
2: Δεν σε έχω μάθει εγώ, δεν παρακαλάμε ποτέ στη ζωή μας εμείς.
1: Γιαγιά, μου έδωσες ιδέα για τραγούδι. Δεν παρακαλάω εγώ και να το έχει στο μυαλό. Αν ραγίσει το γυαλί το σπάω.
0: Έτσι αγόρι μου.
2: Λεφτέρης
0: Ανδριανός.

αγαπάτε τον εαυτό σας χωρίς να είστε παλιωτόμαρα, έτσι. Γιατί όπως και να έχει το πράγμα, αν εσείς φύγετε, ενός τεκνού μοίρα έπονται για αυτήν. Αναλώσιμα.

Να και ο Τσάκαλος από τα Γιάννενα. Βαγγέλης Γρίβας, καλημέρα Γιάννενα λέει. Καλό ξημέρωμα σε όλη την παρέα και τη Θεσσαλονίκη. Χρόνια πολλά στην Ελπίδα και τη Σοφία. Τσακάλε μου λέει. Γεια σου ρε Βάγκο.

0: Από τότε που την γνώρισα αυτή τη μία γυναίκα ήθελα, Κωνσταντίνε μου. Αλλά τώρα το συνειδητοποίησα.
1: Και τότε πήγαινε, βρες την, κοίταξε την στα μάτια και πες της, με συγχωρείς που πήδηξα τη μισή Αθήνα.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, Γιάννα μου.
0: Καλημέρα, Πασά μου, τι κάνεις?
1: Τελείωσε η τιμωρία μου.
0: Βέβαια τελείωσε.
1: Ναι, και μια μέρα...
0: Και κράτησες, κράτησες και παραπάνω δηλαδή μια μέρα, εντάξει.
1: Το κράτησε παραπάνω,
0: έτσι.
1: Θα άκουγα να πάτε σε κάνω.
0: Ναι, το ξέρω, και εγώ το άκουγα. Ναι.
1: Άμα σε πω ότι σήμερα θα κάνω το πρώτο μου το μπάνιο, το πιστεύεις?
0: Στη θάλασσα?
1: Ναι, ούτε μου διαπάτησα.
0: Γιατί ρε φίλε?
1: Είχαν πάρει το δίπλωμα και εγώ με λεωφορείο δεν ξέρω να περπατάω, ρε Γιάννη.
0: Σωστός, σωστός.
1: Ανέκατε με μηχανάκι, μηχανές και με αμάξι. Γι' αυτό με έχει δώσει και την τιμωρία. Έδωσα εγώ τους χαιρετισμούς μου. Δεν είχα πει νομίζω κάτι για το εσωρού και έτσι, για πριν μου.
0: Είχες πει κάτι που ήταν προσωπικό δεδομένο, παλικαράκι μου. Γι' αυτό σε... Ακριβώς. Ακριβώς, γι' αυτό σε έκοψα. Κατάλαβες τι γίνεται?
1: Μάλιστα.
0: Απλά πράγματα.
1: Να δώσουμε και τα... Απάω και κατά στα Μακεδονικά, Τέμπη, Σταυρό, κατά Ολυμπιάδα, κατά Κίεβο.
0: Όπου θέλεις να πας, παλικαράκι μου, όπου θέλεις να πας.
1: Ναι,
0: είναι καλά, είναι καλά. Είναι
1: καλά. Παρόλο λίγο κιόλας, ξέρεις, να δώσω τα χρόνια μου πολλά σε όλους τους εορτάζοντες, στην κυρία Σοφία μας την Κουκουρού και στην κυρία μας την Ελπίδα,
0: να
1: τη χαρίσουμε ένα τραγουδάκι.
0: Ναι, για πες μου ποιο.
1: Γιάννα μου.
0: Έλα ρε.
1: Από αυτό που σένα που το άκουσα ρε.
0: Ποιο ρε?
1: Μέσα στην κρεατακορά ρε ντερφή εσύ.
0: Α, στο φω.
1: Κομματάρα είναι.
0: Ναι, εντάξει, ξέρω ποιο λες. Εντάξει, ξέρω ποιο λες. Εντάξει. Εντάξει, Πασάμ, θα τα ακούσουμε.
1: Φιλάκια,
0: να σε καλά. Πάμε παρακάτω, πάμε παρακάτω. Λοιπόν, κάτσε να πάμε στον επόμενο. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Κλείσε το ραδιόφωνο, βρε, που ακούς. Ρε, τι μου λέω, ρε.
2: Καλημέρα, χρόνια καλημέρα. Πολλά στο μωρό μας, το μεγάλο.
0: Α, το μεγάλο το μωρό, α, εντάξει τότε.
2: Το
0: μεγάλο μωρό κοιμάται ακόμα, μάλλον.
2: Δεν πειράζει. Οι ευχές μου να πιάσουνε. Να εκπληρωθεί κάθε της επιθυμία, να είναι γερή και να μας προσφέρει αυτό που προσφέρει.
0: Βέβαια, καλό αυτό.
2: Την ελπίδα, όπως πάντα.
0: Εννοείται, ρε φίλε. Εννοείται, εννοείται.
2: Χαιρόμαστε όλοι, όλα τα Σαβιανόπολα, γιατί είναι δικιά μας η ελπίδα.
0: Α, εντάξει, καλά, ας πρόσεχατε, τι φταίω εγώ. Άκου λίγο, Τιμολέον, άκου λίγο, άκου λίγο.
2: Δική σου αγάπη για τη μικρούλα, την Καλλινίκη.
0: Αχά. Ακριβώς.
2: Να προσθέσεις και τη δική μου αγάπη. Εκείνη
0: ποια
2: είναι
0: η δική σου
2: αγάπη? Μεγάλη μου αγάπη. Να τη χαίρεσαι, Γιάννη μου,
1: άλλο το μωρό. Να
2: είναι καλό τυχό παιδί.
0: Πού δεν ντρέπομαι, τι ακούω. Τι ακούω, ρε παιδάκι μου.
2: Καλό σημερώμα να έχεις καλή σεγούρα.
0: Έλα, Τιμολέον μου, εντάξει.
2: Καλή σεγούρα, Γιάννη.
0: Να σε καλά, παλικάρι μου, να σε καλά. Πάμε στην επόμενη. Πάμε στην κυρία. Καλημέρα σα.
3: Μπήκα, ξαναμπήκα.
0: Τι να κάνω, ξέρω κι εγώ. Μπεφτεύω κι εγώ. Τι να πω.
3: Λοιπόν, καλημέρα και σήμερα. Και να χαιρετήσω και τις Βεριώτισσες και την κυρία Χριστίνα και την κυρία Άννα.
0: Ναι.
3: Εγώ παλιότερα, επειδή είμαι Βεριώτισσα, τις είχα χαιρετήσει κατά δύο φορές, αλλά επειδή δεν άκουσα.
0: Μπορεί να μην ακούσαν, ρε παιδί μου, εντάξει.
3: Ναι, μωρέ, και γι' αυτό.
0: Μην είσαι παρεξηγησιάρα, ας πούμε.
3: Την κυρία Σοφία, την κυρία Ελπίδα και την κυρία Έλληνα που δεν με ξέρει τώρα ίσως να με μάθει.
0: Ένα μετά από σένα. Α, έπεσε.
3: Εγώ τώρα έγινα λίγο φορτική στο τραγουδιά, δεν ξέρει, μ' αρέσει να ζητήσω κάτι.
0: Πες μου.
3: Από το Μητροπάνω σε μια Στίβα Καρδαβιές αποκοιμήθηκα.
0: Θα στο βάλουμε το Μητροκάτω, πειράζει?
3: Ναι, όποιος θέλει, αρκεί να το ακούσω.
0: Θα τα ακούσουμε, θα τα ακούσουμε. Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Πάμε στη Φλωρινιώτισσα. Έλα, Γιώτα, τι κάνεις?
4: Ναι.
0: Έλα, Γιώτα μου, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, χρόνια πολλά το ελπιδάκι μας. Να είναι γερή, να χαίρεται τα παιδιά της. Και υγεία, υγεία πάνω απ' όλα.
0: Εννοείται.
4: Τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, μπορεί να λέω ότι κάνω εκπομπή τώρα, εντάξει.
4: Καλά, εντάξει, σήμερα είναι άσχαλη.
0: Με μια μισή ώρα ύπνο, βρε, έβλεπα τον Ολυμπιακό. Όταν έχει ποδόσφαιρο είμαι φυτό μετά την άλλη μέρα, δεν κατάλαβες τι γίνεται.
4: Καλά, εντάξει.
0: Είμαι και γέρος άνθρωπος, τι να κάνουμε τώρα, δηλαδή.
4: Φιλάκια, αγαπητέ.
0: Άντε, φιλάκια, να σε καλά, Γιώτα.
4: Και η ελπίδα μας είναι γερή και τα μυαλά της έτσι όπως τα έχει, να τα έχει μέχρι τα βαθιά της γεράματα.
0: Να σε καλά, φιλάκια, κορίτσι μου. Πάμε στον επόμενο φίλο, παρακαλώ.
5: Μια μεγάλη καλημέρα.
0: Καλημέρα και σε εσάς, κύριε μου. Τι
5: το
0: κάνετε?
5: Παππού του Δημήτρη από τη Φτελιά Δράμας.
0: Καλώς τον Δημήτρη. Πού είσαι χαμένος εσύ, ρε παππού?
5: Δεν είμαι χαμένος. Ακούω, αλλά δεν θέλω να πάρω, Γιάννη, ειλικρινά.
0: Γιατί δεν θέλεις να πάρεις?
5: Δεν θέλω να ενοχλώ. Πίστεψέ μου, ειλικρινά.
0: Αφού σε έχω πει και άλλη φορά, βρε. Αφού σε έχω πει και άλλη φορά. Δεν ενοχλεί. Σιγά το πράγμα τώρα, δηλαδή. Δεν είναι δυνατό.
5: Ήθελα να ευχηθώ στην κόρη μου, τη Σοφία.
0: Ού, να τη χαίρεσαι.
5: Που γιορτάζει σήμερα χρόνια πολλά.
0: Να τη χαίρεσαι.
5: Κυρία Ελπίδα, χρόνια πολλά.
0: Να τη χαιρόμαστε.
5: Να πούμε πολύ αγάπη.
0: Να είσαι καλά, παππού Δημήτρη μου, φυλάκια.
5: Να είστε καλά.
0: Φιλιά,
5: είστε
0: καλά. Φιλιά στη Φτελιά, τη Δράμα εκεί, στη Δράμα. Πάμε από τη Δράμα στο Κλικής. Έλα, Έλενα, καλημέρα.
6: Καλημέρα, Γιάννη, καλή εκπομπή.
0: Να είσαι καλά, καλή ακρόαση.
6: Πρώτον, εύχομαι τα χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία και στην κυρία Ελπίδα.
0: Αχα.
6: Και φιλάκια πολλά. Και δεύτερο, θέλω να ακούσω το τραγούδι μου, το Ξεκόλα.
0: Ξεκόλα, φίλε μου, ξεκόλα, ε.
6: Ναι.
0: Ξεκόλα. Έγινε. Μόνο μην αλλάξουμε τον τόνο, ξέρεις, ε. Από το ξεκόλα, να σε καλά, από το ξεκόλα, μην το αλλάξουμε τον τόνο και το πάμε στο ξε. Λοιπόν, Γιωργάρα Γρήπη, η νύχτα βγάζει επίσκοπο. Έτσι είναι ο τίτλος και είναι με τη Μέρη Νταλμά. Το τραγούδι που μου ζήτησες, να το θυμάσαι. Έτσι. Καλημέρα στην Κρεατά αγορά μας.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας.
0: Καλημέρα, κυρία μου.
1: Και τα δικά μου χρόνια πολλά και τα κορίτσια μας. Ελπίρα είμαι.
0: Ναι, έλα, Ελπίρα μου, ετοιμαζόμουν να στο πω, τώρα βλέπω το νούμερό σου και λέω δικό μας νούμερο είναι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: Έλα, κορίτσι μου, έλα.
1: Να είναι γερές. Mm-hmm. Δεν ξέρω αν είσαι, είδε το είδες ακόμα.
0: Μάλλον δεν το είδα γιατί δεν πήκα.
1: Δεν πήκα γιατί.
0: Με ρίξανε, ξέρετε, το κουτουκουτουκουτουκουτουκουτουκου σε τραγούδια και ψάχνω να βρω.
1: Ναι, ναι, ναι, κατάλαβα, δεν το είδε.
0: Ναι.
1: Αλλά ας πάρω έτσι.
0: Καλά ξηγήθηκες. Καλά
1: ξηγήθηκες. Και από το τηλέφωνο. Λοιπόν, την αγάπη μου σε όλου που γιορτάζουν και στα δικά μου τα κορίτσια εκεί στο. Στην παρέα μας.
0: Έγινε, κορίτσι μου. Να είσαι
1: γεια
0: καλά.
1: Μου,
0: γεια σου, Ελβίρα μου. Γεια σου, κορίτσι μου. Να είσαι καλά. Αχ.
2: Αυτή η μπουκλά σου.
0: Τρελαίνει. Αρχιμαδρίτη. Γι' αυτό για Αρχιμαδρίτη πήγαινα, αλλά. Έκανε το λάθος η κεραβοφό μου και μου έδωσε ένα σαγανάκι μύδια.

0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα, καλημέρα φίλε μου Γιάννη.
0: Ω, καλώς το δικό μας το παιδί.
1: Να πω τα χρόνια πολλά μου στην κυρία Ελπίδα μας που την ξέχασα, δεν το ήξερα.
0: Ναι, το ξέρω.
1: Γιορτάζει σήμερα η Αγία Σοφία και οι τρεις κόρες της.
0: Ναι, ακριβώς.
1: Και πάει εκεί τα χρόνια πολλά. Η πίστη, η αγάπη και η ελπίδα.
0: Να το γράψεις.
1: Ήταν, τρεις κόρες της ήταν.
0: Να το γράψεις όμως, γιατί θα το δει και θα σε...
1: Θα το σημειώσει.
0: Θα σε ρίξει. Όχι, να το γράψεις λέω σήμερα στο διαδίκτυο που το γράψεις, γιατί θα το δει και θα σε κυνηγάει γι' αυτό. Που την ξέχασες. Φιλάκια, να είσαι καλά. Δεν τρέπεσαι λίγο. Παρακαλώ, καλημέρα σας. Καλημέρα στον επόμενο είπα.
2: Καλημέρα και από εμάς.
0: Καλημέρα κυρία μου και σε εσάς.
2: Φούρνος Πεσαλεύρη.
0: Καλώς το φούρνο Πεσαλεύρη. Καλώς τα παιδιά ρε. Καλώς την Πολύχνη ρε.
2: Είχα διανομή και ο Κωστάκης πάλι γάθη και καπνίζει. Τι να κάνω τώρα.
0: Πες το να το κόψει, δεν κάνει. Κάνει κακό.
2: Δεν μπορεί, δεν μπορεί.
0: Ναι.
2: Χρόνια πολλά σε όλες.
0: Αχα.
2: Ιδιαίτερα στην Ελπίδα μας.
0: Αχα.
2: Στην κυρία Κουκουρούκου.
0: Βέβαια.
2: Και σε όλες τις άλλες.
0: Και τις άλλες μας, αντί καλό.
2: Έχουμε πολλές, έχουμε.
0: Να είσαι καλά, πολύ καράκι μου.
2: Να
0: καλή δουλειά.
2: Όμορφα.
0: Καλή δύναμη. Καλή δύναμη να έχεις, αγόρι μου. Καλή δύναμη.

0: Αμάν και αυτή η μπούκλα σου.
1: Και αυτή η μπούκλα σου.
0: Τώρα τις ξυρίζετε τις μπούκλες. Τι θα γίνει με εσάς, ρε. Τώρα κάνετε λέιζερ. Α, δεν τρέπεστε λίγο. Ακόμα και ένα αεροπλάνο να προσγειωθεί, ο αεροδιάδρομος πρέπει να έχει λίγο γρέζο η άσφαλτος. Μέσα. Γιατί άμα είναι γυαλί, έφυγε το αεροπλάνο.
1: Ωρα, τρεις μάγκες, κουμπαράκια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα σας.
2: Καλημέρα, Γιάννη.
0: Καλημέρα και σε σένα. Δεν σε ακούω.
2: Είσαι καλά, λέω, τι κάνεις.
0: Δόξα τω Θεώ, καλά είμαι, το παλεύω.
2: Μπράβο. Ο Νίκος είμαι εσύ.
0: Έλα ρε Νίκο, δεν σε κατάλαβα ρε παλικάρι μου.
2: Καταλάβω.
0: Μιλάω συνέχεια με το γιο σου, δεν κατάλαβα εσένα, κατάλαβες, δεν γίνεται. Τι κάνεις παλικάράκι μου, είσαι καλά.
2: Καλά ρε φίλε, να
0: αυτό. Εντάξει, να κάνεις τώρα, δουλειά είναι.
2: Εντάξει. Ναι, σίγουρα αγόρι μου.
0: Τι να κάνεις. Ο καθένας από το μετερίζει του που λένε.
2: Έτσι ακριβώς. Λοιπόν, καλημέρα μου και τα χρόνια πολλά στην κυρία Σοφία, στην Ελπίδα. Και στο μικρό εκεί πέρα, καλή δύναμη.
0: Βέβαια. Ο μικρούλης εκεί.
2: Και στον Εύρη, καλημέρα.
0: Α, και στον Εύρη. Δεν ακούει ο Εύρης το τελευταίο διάστημα. Δεν ξέρω γιατί, έκανα δύο μήνες να μας πάρει τηλέφωνο. Να το στείλουμε εμείς εκεί, καλημέρα στον Εύρη, στην Επταπυργίου. Δεν θυμάμαι πώς λέγεται ο φούρνος του τώρα. Δεν πειράζει. Ξέρουμε ποιο λέμε. Να σε καλά, να σε καλά, Πασά μου, να σε καλά. Γεια σου, Νικόλα. Γεια σου, Νίκο, γεια σου, Νικόλα μου. Α, ο Εύρης δεν μας ακούει μάλλον. Ελπίζω να είναι καλά, έτσι. Άντε να το κλείσω αυτό.
1: Η νύχτα βγάζει επίσκοπο.
0: Φλωρινιώτησα. Αχ, το κλείσα. Θυμάστε παλιά που υπήρχαν στα τηλέφωνα κάτι RCA που το βάζαν σε μια τρύπα. Αχ, βούλωσα την τρύπα, το κλείσα.

Βέβαια. Ο Μάικ το στέλνει. Θα σε κυνηγούσε γιατί αλλιώς. Ο Γιάννης Αμπρικίδης, καλημέρα Γιάννη. Καλημέρα και στην κυρία Ελπίδα. Χρόνια της πολλά. Έλα μη με μαλώνεις μη. Για το Βαραβά το φιλαράκι μου δεν ξέρω. Δεν μου έκανε ούτε αναπάντητο ο Βαραβά σήμερα. Βασίλειος Αντάκης, καλημέρα φίλε μου, λέει καλημέρα σε όλους τους φίλους. Χρόνια πολλά στην κυρία Ελπίδα και στις Σοφίες. Τα χαιρετίσματά μας στο φίλο μας τον Κάρκα στη Γερμανία. Είμαι καλό παιδί, το κάμε όμικρον όμως, έτσι να το ξέρετε εσείς οι υπόλοιπες.

τον έβριτο να καταμάχει, το έλεγε ο πατέρας σου, ρε. Και εγώ νόμιζα τον έβριτο να το πιω, έλεγε. Α, στον ευρύμαχο, τον έβρι μας. Αυτόν έλεγε ο πατέρας σου. Εντάξει, γράψε ένα λάθος. Και δεν μου είπε και τίποτε αυτός. Χρυσόστομε, εντάξει, λάθος. Δικαιολογήστε με και γέρος άνθρωπος.

Για τη Μαρία, το Γιάννη, τη Δήμητρα. Ο Νίκος ο Τρόξη. Καλημέρα κύριε Γιάννη, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλό ξημέρωμα.

0: γραμμές.
1: Ξενοφών Θεοδωρίδης, καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά στην κυρία Ελπίδα. Καλημέρα σε όλη τη Σεργενοπαρέα. Το φιλαράκι μου, τον Τέο, τον Τζέρεκ. Και στο Παοξάκι, το Μάκι του Παπαγεωργίου. Καλά χιλιόμετρα, καλή επιστροφή στη βάση μας. Τρεχαντήρια μου, να είστε καλά, καλά χιλιόμετρα. Πικολαπίδες της νύχτας. Σεκιουριτάδες, φύλακες, βόδιγκαρτ. Σε όλες τις νυχτερινές βάρδιες, στρατός. Λιμενικό, πυροσβεστικό. Αστυνομία, τροχέα Θεσσαλονίκης. Και όχι μόνο.

0: Η Βούλα Καρυπίδου λέει καλημέρα Γιάννη, καλή εκπομπή, καλή μας ακρόαση, χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες τις παρέες και ιδιαίτερα στη δικιά μας την Ελπίδα και στη Σοφία την Κουκουρούκου. Την καλημέρα μου και τα χαιρετίσματά μου σε όλη την παρέα μας, με πολλές καρδούλες. Γεια σου Βουλά. Γιώργο Μαζουλοξία, άνοιξε γραμμές προηγουμένως. Γιατί δεν πήρες, τι έγινε, έγινε κάτι? Ή θες να στείλεις χρόνια πολλά στην Ελπίδα, για να ξέρω.
1: Ανατολή της καρδιά μου.
0: Για, αν είναι, έλα στο κινητό να μιλήσουμε. Πάμε να ακούσουμε το φιλαράκι μου, το Βαγγέλη, το Δημητριάδη. Ανατολίτισα καρδιά μου.

0: Έλα Γιώργο Μαζουλοξή, στον αέρα είσαι.
1: Χρόνια πολλά στην Ελβίδα από όλους μας.
0: Να σε καλά παιδιά, φιλιά, το κατάλαβα. Γεια σου Γιώργο μου, να σε καλά.

Θερμή παράκληση, μην μου ζητάτε παιδιά άλλα τραγούδια, τα έχω βάλει όλα σε μία σειρά. Και Διονυσίου και Μαρμαρινού και Μητροπάνο. Χαμός έχει γίνει εδώ πάλι σήμερα. Εντάξει. Ανατολή και Χάρη Κωστόπουλο. Εδώ είμαστε. Και όχι μόνο φυσικά.

Και μετά από τον Βαγγέλη το Δημητριάδη, το φιλαράκι μου, θα πάμε να ακούσουμε το γιο του. Το Γρηγόρη το Δημητριάδη. Το φιλαράκι μου, το ξαδελφάκι μου που λέω εγώ. Θα χτυπάς. Το τραγούδι που γράψε για την καψούρα του. Για τη γυναικάρα του. Κάλα Μαριώτησα. Στίχη και μουσική δική του. Γρηγόρης Δημητριάδης.

Για την ενημέρωσή σας, οτιδήποτε θέλετε να μάθετε, ό,τι συμβαίνει στον πλανήτη Γη, την ώρα που συμβαίνει, σε αθλητικά, πολιτικά, lifestyle, gossip, μπαίνετε στο metrosport.gr.

Χρόνια πολλά στους πολιτικούς μας. Χρόνια πολλά, σήμερα γιορτάζεις, είναι η παγκόσμια μέρα του ψεύτη. Χρόνια πολλά τους πολιτικούς μας, παγκόσμια μέρα του ψεύτη.

Η χειρότερη πολιτική σκηνή του τόπου μας. Η χειρότερη βουλή που έχει γίνει ποτέ από τη σύσταση του ελληνικού κράτους. Θεοχάρης, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα σε όλους. Βάλανε έχεις χώρο το τραγούδι τα εκατομμύρια του Περπινιάδη, λέει. Καλή εκπομπή και καλό ξημέρωμα. Ρε παιδιά, πριν από λίγο είπα, πριν από 5 λεπτά είπα, μου είστε τα τραγούδια. Το είπα, αρέσει, το είπα, δεν το είπα. Θα το ψάξω και αυτό.

0: Χρόνια πολλά στην πόντια ποιήτριά μας. Καλημέρα Ελπίδα, καλημέρα. Έφυγε από την αγκαλιά του Μορφέα.
1: Εσείς που εορτάζετε σήμερα να ζείτε.
0: Χρόνια πολλά και στην Ελπίδα και στις Σοφίες.

Φυσικά, Θεοχάρη, θα το ακούσουμε το τραγούδι σου, έτσι. Τα εκατομμύρια του Περπινιά θα τα ακούσουμε. Να και η πόντια ποιητριά μας, λοιπόν. Αδάιμες καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλους που γιορτάζουνε. Πόντος δώσε, μωρέ.

Καλημέρα στο Βαλάση, την Κυπαρισούλα, το Γιαννάκη, το Ράφτη, καθημερινή παρεούλα μας στο Κουλέ Καφέ. Καλημέρα και το φίλο μου το Λάζαρο από τη Λαϊκή. Λαϊκατζίδες μου, καλημέρα σε όλους. Ιδίως στα παλιά παιδιά εκεί, στην παλιά Λαϊκή, στα Κυβέλια. Περάσαμε χρόνια μαζί εκεί. Πώς μ' αντέξατε.

0: Γιαγιά, το 69 το είχες κάνει με τον παππού?
1: Όχι, παιδάκι μου. Ο παππούς πέθανε το 68.
2: Νίκο, μπορούν κατά την άποψή σου ένας άντρας και μια γυναίκα να παραμείνουν φίλοι και να κοιμούνται μαζί?
3: Να παραμείνουν φίλοι και να κοιμούνται μαζί?
2: Ναι.
3: Μαλάκα, γάμος λέγεται.

0: Πάλι πρέπει να σου πω κάτι.
1: Πες μου.
0: Όταν κάνουμε έρωτα, σκέφτομαι άλλες γυναίκες.
1: Καλά, είσαι σοβαρός. Εγώ όταν το κάνουμε έρωτα, σκέφτομαι μόνο εσένα. Ό,τι να είναι.

0: εκφράσω την εκτίμησή μου και το σεβασμό μου στην ιέρεια της ποντιακής ποιήσης, στην κυρία Ελπίδα
1: Ιωαννίδου. Καλό, σας ακούει τώρα βέβαια.
2: Θα μου γελαστώ διαμάντι του σταθμού μας. Ποιο? Την Ελπίδα.
1: Α, χαμογελαστό διαμάντια. Το κόψα, θα σε κόψα, το κάνω σποτάκι αυτό.
2: Ναι, και να με
3: πλούσια. Τι διαμάντι μου στη Βεσπασίλη.

0: Άντε πάμε να ανοίξουμε το voice to voice, να πούμε καμιά καλημέρα μα κάνετε κέφι. Εδώ είμαστε 2-31-111-95-50 στη διάθεσή σας. 2-31-111-95-50. Α, πάμε στον πρώτο φίλο να δούμε ποιος είναι. Α, έλα, η Πίτρια είναι.
1: Καλημέρα.
0: Οχ. Πίτρια, σε έκλεισα εγώ χωρίς να το θέλω, με συγχωρείς. Ξαναπάρε σε παρακαλώ πολύ, ξαναπάρε, με συγχωρείς, το κλεισα εγώ. Μόνο το καλημέρα ακούστηκε. Τού μου δεν τρέπομαι λιγάκι.
2: Σε μια στιβά καλαμιές αποκοιμήθηκα.
0: Γέρος άνθρωπος είμαι, σου ζητώ συγγνώμη. Χρόνια πολλά, Πίτρια.
1: Πραγματικά το επιβεβαιώνεις τώρα.
0: Χρόνια πολλά και καλά, κορίτσι μου. Να είσαι καλά.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Καλημέρα, Σεργιανάκια μου, και στους
0: όλοι, όλοι οι φίλοι στέλνουν χρόνια πολλά. Δεν χρειάζεται να σου το πω. Όλοι οι φίλοι από τηλέφωνα. Η Ευαγγελία, η Έλενα, όλοι στέλναν χρόνια πολλά. Όλος ο κόσμος, να ξέρεις.
1: Είδα και στη σελίδα εδώ ναι, που έχουν γράψει. Ναι, πράγματι. Ευχαριστώ όλους πάρα πολύ, Γιάννη, έτσι. Μια που έχουμε γίνει μία παρεούλα, πράγματι, και ο ένας αναζητά τον άλλον.
0: Mm-hmm.
1: Αυτή η μέρα, βέβαια, για μένα είναι διπλή, θα έλεγα. Από τη μια είναι γιορτή. Από την άλλη είναι θύμιση, η θύμιση της απώλειας.
0: Για την κυρία Σοφία, έτσι βέβαια.
1: Η μάνα μου, το όνομά της Σοφία.
0: Ναι, αλλά και η υποψήφια νύφη σου Σοφία λέγεται και αυτό.
1: Εντάξει.
0: Να χαίρεσαι και το σοφάκι του Ηλία.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Έτσι, μπράβο.
1: Γιορτάζαμε μαζί όμως την ημέρα αυτή με τη μανούλα μου, γιορτάζαμε μαζί. Πλέον έχει φύγει. Και γιορτάζω εγώ. Τώρα είναι υποψήφια, είπες, έτσι.
0: Ναι, δεν έχουν παντρευτεί ακόμα, γι' αυτό λέω υποψήφια.
1: Ναι, γι' αυτό λέω.
0: Ναι, βέβαια, γι' αυτό το είπα υποψήφια. Ακόμα δεν έχουν παντρευτεί.
1: Έβαλες και τα σποτάκια του τιμολέων.
0: Ναι, τον
1: τιμολέων.
0: Έχω να ξαναβάλω τώρα και το άλλο, το μωρό που σε είπε. Το τάχω εδώ πέρα, το έτοιμα είναι.
1: Να σε καλά, βρε τιμολέων, να σε καλά. Έβαλες και τη γλυκιά μου τη δόμνα, εκεί στη Λυτή.
0: Το διαμάντι.
1: Αυτά λοιπόν που λέμε εδώ μένουνε και μένουνε έτσι σαν μια όμορφη στιγμή.
0: Μια
1: ωραία
0: ανάμνηση, ανάμνηση.
1: Εγώ βέβαια έχω ένα παράπονο.
0: Όπα.
1: Λέω ότι κανένας δεν έγραψε ένα ποίημα, κάτι.
0: Ναι ρε παιδί μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
1: Έχω γράψει για αρτοποιούς. Για το Σεργιάννη, για άτομα έτσι ξεχωριστά, ένα ποίημα. Τι να κάνω, είπα να πιάσω εγώ το χαρτί έτσι να
0: Οπα.
1: Βρω εγώ τη ρήμα, όμως
0: ναι.
1: Βρέθηκε συνάδελφος ναι. μου το απόγευμα
0: ναι.
1: που μου έκανε μία έκπληξη.
0: Οπα.
1: Διόρθωσα εγώ λίγο έτσι την ομοιοκαταληξία θα έλεγα. Και έτσι το διαβάζω ευθύς λέγοντας την Φρόσο να έχει υγεία.
0: Η Φρόσο το έγραψε. Η Φρόσο το έγραψε.
1: Ναι.
0: Να στείλουμε την καλημέρα μας.
1: Έτσι. Καλημέρα.
0: Για πάμε να τα ακούσουμε.
1: Λοιπόν, το πιο πολύτιμο, Γιάννη, είναι η υγεία. Χωρίς την υγεία τίποτε δεν μπορεί κανένας να χαρεί.
0: Ναι, αυτό είναι.
1: Να ευχαριστηθεί στη ζωή. Το επόμενο που πάει μαζί με την υγεία είναι η αγάπη. Η αληθινή αγάπη των ανθρώπων που είναι γύρω του, που τον στηρίζουν, που τον αγαπούν, με πράξεις όμως. Θέλεις ότι έχω, δηλαδή τα λόγια δεν με πείθουν ούτε και οι προθέσεις πλέον. Οι πράξεις νομίζω ότι μετρούν. Έτσι λέω εγώ. Να μία πράξη λοιπόν, ένα ποίημα.
0: Για πάμε.
1: Διόρθωσα λοιπόν είπα λίγο και λέει «Στίχους κεντάς με τις ψυχής το καθαρό μελάνι, μα η προσφορά σου στους θνητούς μεγάλο τόπο πιάνει. Κάθε σου πράξη μια πληγή στον κόσμο αυτό γλυκαίνει. Η ελπίδα που σκορπάς τον άνθρωπο ανασταίνει». Αυτό λοιπόν έγραψε έτσι μέσα από την καρδούλα της. Την ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Να είναι καλά.
1: Όπως ευχαριστώ όλα τα Σεργιανάκια που εδώ συντονίζονται κάθε νησιά από τους οδηγούς, τους αρτοποιούς, τους υπέροχους και όλη την παρέα, Γιάννη. Όλη
0: ο
1: την παρέα.
0: Τζόρτζιο Καραμάν τώρα με γράφει χρόνια πολλά, κυρία Ελπίδα. Ο Θεός να δώσει όλα τα καλά.
1: Να
0: σου δώσει όλα τα καλά.
1: Καραμάν, την αγάπη μου. Εδώ έγραψε η Βούλα, ο Τσέρετ, είδα ο Ξενοφών. δεν ξέρω, η Φωτεινούλα, η Κελάσβουλου, όλοι
0: αυτοί. Η Ελβίρα έστειλε ευχές, όλος ο κόσμος.
1: Η Ευαγγελία σίγουρα θα είναι, η Έλενα, να είναι όλοι καλά.
0: Γιορτάζει και το Σοφάκι Κουκουρούκου σήμερα, η Σοφία Ιπανιτσιώτη.
1: Το Σοφάκι Κουκουρούκου, ναι βέβαια, χρόνια της πολλά, όπως και η Σοφία Ιπανιτσιώτη.
0: Ναι, βέβαια.
1: Στη Γερμανία, που εντάξει δεν μπορεί να ξενυχτά, έχει μια απαιτητική δουλειά την ημέρα.
0: Ένα,
1: εντάξει, το Βαραβά σίγουρα θα είναι συντονισμένος.
0: Όχι, δεν είναι, δεν μου έστειλε. Τον έβαλα και το τραγούδι που γουστάρει και δεν ούτε αναπάντητη έκανε. Μάλλον ή έχει δουλειά ή κοιμάται. Δεν πήγε στη δουλειά σήμερα.
1: Με μαλώνεις μία.
0: Ναι, ναι, το έβαλα. Ναι, αλλά τίποτε.
1: Ωραία. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, την αγάπη μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Εντάξει, η μέρα αυτή πραγματικά να τη χαρούμε και να την απολαύσουμε.
0: Πολύ χρόνο και πάλι, ελπίδα. Να είσαι καλά, κορίτσι μου. Θα τα πούμε. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Καλημέρα. Συνεχίσουμε με το μια στίβα καλαμιάς, αλλά αφού ακούσουμε το μωρό λιγάκι, το μωρό.
3: Δική σου αγάπη για τη μικρούλα την Καλλινίκη.
0: Αχα, ακριβώς.
3: Και προσθέσεις και τη δική μου αγάπη.
0: Ποια είναι η δική σου αγάπη?
3: Γιατί αγαπάω όλα τα μωρά. Αγαπάω και το άλλο το μωρό, το μεγάλο, την ποιήτριά μας.
0: Πού δεν τρέπομαι, τι ακούω. Τι ακούω ρε παιδάκι μου.
3: Καλό σημερώμα, να έχεις καλή σιγούρα.
0: Να είσαι καλά, Τιμολέον, την αγάπη μου παλικάρι μου, να είσαι καλά. Πω, πω, μωρό έγινε. Α, αυτοκτονήσουμε τελείως. Γεια σου ρε Ελπίδα, μωρό. Λοιπόν, άντε κάτσε να το κλείσω μετά από αυτό που άκουσα. Δεν περιμένω να ακούσω κάτι άλλο. Τελείως, ολοκληρώθηκα πλέον σαν μουσικός παραγωγός.
4: Θέλω κι άλλο μωρό. Έλα το μωρό.
0: Έλα το μωρό. Παρακαλώ, καλημέρα σας.
5: Έλα, Γιάννη.
0: Έλα Σάβα μου, τι κάνεις?
5: Σας πάρω κι εγώ όταν προλάβω.
0: Αχα.
5: Έχω πολλά την ελπίδα μας.
0: Αχα, μας ακούει.
5: Η καλημέρα μας και γερή να είναι να την ακούμε.
0: Να είσαι γερός και εσύ παλικάρι μου, να είσαι στην παρέα μας.
5: Καλώς
0: να είμαστε, να συναντιόμαστε που λένε, να συναντιόμαστε παιδιά. Έτσι είναι, έτσι είναι.

Βασίλη μου, το θέλεις και από την Στέλλα Κονιτοπούλου αυτό? Α, το ψάξω. Αυτό νομίζω κινηματογραφικό είναι. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ευχαριστώ πολύ Σάβα μου, την αγάπη μου στα φλογητά. Ο Μάκης ο Γιαννακός και τα κορίτσια του. Γιάννη, καλημέρα από όλους. Καλή ακρόαση και χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν και στην κουρούλα μου. Να τη χαίρεσαι, Πασά μου. Κωνσταντίνος Ορφανίδης, καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά σε όσες γιορτάζουν σήμερα και στην πατριώτισά μου, την κυρία Ελπίδα. Τα καλύτερα με υγεία. Και ο Γιάννης Αλεξίου μου στέλνει την καλημέρα του. Γεια σου, συνονόματα.

Για τον Έστωρα, Γαρδένια, Τερλέγκας. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει: ευχαριστώ πολύ, πατριωτάκι μου Κωνσταντίνος Ροφανίδη, την αγάπη μου.

17 Σεπτεμβρίου 2003, παιδιά, 2003 και ώρα 0:25, με τα μεσονύχτια δηλαδή, ο Θεόδωρος Παυλίδης έφυγε για το μεγάλο ταξίδι σε ηλικία 46 χρονών. Θα ακούσουμε το «Εγώ πόντια θα πάρω» από το Θόδωρο τον Παυλίδη για τον φίλο μου τον Χρήστο, το Χριστάρα το Σιαμήτρα, γιατί αυτός πόντια πήρε, τι να κάνουμε. Μακριά από μας.

0: Ο τραγουδιστής του Καημού της Αγάπης, το Ακριτοπέδ. Ο Χριστάκης ο Σιαμίτρας μου έκανε ένα πάντιντε κατευθείαν. Άκουσε το τραγουδάκι που γουστάρει γι' αυτό. Χωρίς προειδοποίηση, λέει, κανένα, δεν προειδοποίησε κανέναν, όπως τα έκανε το κάθε νυχτοβούλη. Έφυγε κατευθείαν. Μας βαρέθηκε λίγο. Και το νυχτοπούλα, έτσι, έτσι, άρα έτσι. Μη πιάνετε, μη πίνετε ρε, όταν πιάσετε τη μόνη ρε. Μη πίνετε να πάρει, ευχή να πάρει, μη πίνετε.
1: Για να ζεστάτω, χαρίσε μου.
0: Πάρτε ένα ταξί, απεθάνουν ταξιτζίδες δηλαδή. Μέσα στην πόλη, από τη μια άκρη στην άλλη, πώς θα δώσετε, 50 ευρώ, 100, αξίζει τον κόπο. Δεν αξίζει τον κόπο να χάσετε τη ζωή σας.

Μεθαύριο Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, παιδιά, Λαϊκό Ποντιακή βραδιά. Ανέτα Μαρμαρινού, Γιώργος Αμερικάνος στο Μπουζούκι, στον Ιππικό Όμιλο Σχολαρίου. Ανέτα Μαρμαρινού, Γιώργος Αμερικάνος.

0: φτάνει.
1: Ιάκωβος Πετρίδης, καλημέρα Γιάννη και παρέα από την Ηλιόλου στη Μελβούρνη, Αυστράλια. Καλό ξημέρωμα στην πατρίδα, να μένουμε τα εκατομμύρια, λέει με το Μεσχέ Πρεπινιάδη. Κομματάρα, καλό ξημέρωμα στην πατρίδα. Αφιερωμένο και, και την πάρτι σου, φίλε. Χάρη Τσιουμπανούδη, καλημέρα Γιάννη, καλημέρα Ελπίδα σε όλο το ακροατήριο. Χρόνια πολλά, Ελπίδα, σε αγαπάμε πολύ, πολύ, πολύ. Χρόνια πολλά και σε όλους τους εορτάζοντες, στα φιλιά μας. Καλημέρα στο φούρνο του Γιάννη. Εκεί στην Περεβού. Η Φωτεινή και Λάζογλου, καλημέρα Γιάννη. Χρόνια πολλά στην Ελπίδα μας, στη Σοφία και πάντα με υγεία σε όλους μας. Ηλίας Χαρτοματζίδης, εσύ πότε κανένα λαϊκοποντιακό θα κάνεις? Καλημέρα σας και χρόνια πολλά σε όλες τις εορτάζουσες. Ο αρτοποιός μας από το Πολύκαστρο. Βασίλειος Αδαμίδης, την αγάπη μου σε όλους μας από Λονδίνο, για την ελπίδα μας. Κάθε βραδιά και αν κοιμηθείς στα κάστρα του Μορφέα, εμείς προσμένουμε να βγεις στου Γιάννη την παρέα. Ορίστε να το κάνει το εδράστιγο μάγκας, για πάρτι σου ελπίδα.

0: Σουτώ στη Λαλπίδα.
1: Και σπάς το κουμπαρά σου.
0: Κάθε βραδιά και αν κοιμηθείς στα κάστρα του Μορφέα, εμείς προσμένουμε να βγεις που Γιάννη την παρέα. Έτσι. Καλημέρα στη γειτονιά μου, στο φούρνο του Γιάννη με τα καλούδια του, λέει. Ευχαριστώ πολύ, Χάρη. Η Ελπίδα λέει έτσι.
1: Με όλα τα μυστήρια της παλιοζωής.
0: Οι κληρονόμοι Περπινιάδες. Ευχαριστώ πολύ, Βασίλη μου στο Λονδίνο, την αγάπη μου, λέει η Ελπίδα Ιωαννίδου. Σας έκανε ποιητές όλες η Ελπίδα, όλους η Ελπίδα. Πουλάδες μου.

είμαι εγώ γιατί. Ξέρετε γιατί κάνετε την ανάρτηση? Όταν μπαίνετε στη σελίδα, δεν θα πατήσετε πάνω δεξιά εκεί τις γραμμούλες τις 2-3 που έχει. Θα πατήσετε εκεί που λέει Μετρόπολης 95 και 5, ΜΜΕ ΕΕ κτλ. Εκεί επάνω θα πατήσετε. Και βγαίνετε κανονικά στη σελίδα. Εντάξει, για να μην το χάσετε. Γι' αυτό το λέω.

0: μέρα.
1: Δεν την έχασε τη σελίδα, ρε Ελπίδα. Κάνε αυτό που σου είπα. Όχι εκείνες τις γραμμούλες επάνω, αλλά επάνω εκεί που λέει Μετρόπολης. Ευχαριστώ πολύ τη Φωτεινούλα και Λάζαρου, λέει την αγάπη μου. Καλημέρα τα χαιρετίσματά μου στον Κάρκα, στο Αβούργο, λέει ο Βασίλης.

Ναι, παιδιά, όταν πατάτε Μετρόπολης για να μπείτε, έτσι, από το... από εκεί το... το μεγεθυντικό φακό, σας βγάζει μια σελίδα και όσο με τον πλήστον πατούσε τις κάτι γραμμούλες που εκεί πάνω, με τελίτσες. Όχι, θα πατήσετε εκεί που λέει Μετρόπολης 95 και 5, έτσι, και βγαίνετε κανονικά στη σελίδα. Οπότε εκεί δεν χάνετε τίποτε. Για να δω, τη βρήκε τη σελίδα η Πίτρια. Δεν τη βρήκε, αλλά Αντώνης ο Γεωργιάδης τη βρήκε. Καλημέρα στην παρέα μας. Γεια σου ρε Αντώνη. Κώστα Σωτηρίου.

Στο τσακ μπαμ λέει αυτό, λέει. Άμα το ψάξω θα βγάλω και καλύτερο. Ποιήτρια άκουγα που ήταν στο Μορφέα, εκεί από το Μετρόπολης που είχα για παρέα. Παρακάθ ποντιακό με γούστα ετοιμάζει, μαζί με το Γιάννη μας που όλο μας γκρινιάζει. Χρόνια πολλά σου εύχομαι λοιπόν, ποιήτριά μας, όλα τα πλούτη της ζωής μέσα στην καρδιά μας. Κώστα Σωτηρίου.

Στέφανος Καρυπίδης, καλημέρα κύριε Γιάννη, χρόνια πολλά σε όλες όσες γιορτάζουν σήμερα. Καλημέρα τον ερτοποιό μου, τον Στέφανο τον Καρυπίδη. Εκεί στη Βριούλαν, στο πρατήριο, στην Κρίνη, δίπλα στην τράπεζα. Όταν περνάτε από εκεί να τους στέλνετε καλημέρες, έτσι.

Χαιρετισμού στο Βασίλη τον Αμδάκη από το χωριό μου, λέει. Νέα Φιλαδέλφια Θεσσαλονίκης, καλές στράτες να έχει, λέει ο Τζόρτζιο Αραμάν. Ο Καραμάν, μάλλον. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει μπράβο Κώστα Σωτηρίου, ευχαριστώ πολύ. Και συμπληρώνει και πολύ καλά θα κάνεις, λέει Χρήστος Χιαμήτρα, διότι πόντι αγαρή επένδυσε, λέει, την αγάπη μου. Τώρα μην πω τη γνώμη μου, αλλά πάμε παρακάτω. Όχι για την Αγγελική, για τις πόντιες. Τσιμπάτε αμέσως, τι είναι αυτό, ρε. Ρε τσιπούρε, σταματήστε, πλάκα σας κάνω. Πόντια και με ένα μάτι, λέει η ποιήτρια. Μη τσιμπάτε, ρε τσιπούρε, μη τσιμπάτε. Πελαγίσια τσιπούρε είστε, μη τσιμπάτε.

Όσοι και όσες μπορείτε, βάλτε καφεδάκι. Σε λίγο θα πάμε σε ενημέρωση. Αφού σας πληροφορήσω ότι γύρω στα 40-42 λεπτά έχετε μπροστά σας για να πάρετε τα χαπάκια σας, να αντέξετε την εκπομπή, την ποιοτική που έρχεται στις 6 ώρα. Τρεις λαλούν στις 6.

0: αυτό. Λεφτά, πού θα βρούμε λεφτά?
1: Εφέ πάγω και έτσι.
2: Που γυρνάς, αφάζου μπορούσα.
3: Γράτσια Κοσκότα.
4: Αντεβαίνουμε.
5: Τι το κάνω όμως.
6: Μου σηκώθηκε
7: ένα μπούστι κύτταρα.

0: ζητάς από φυσικό θάνατο. Α, εσύ κάποιον θα βάλεις στις αγροτικές φυλακές.
1: Να μη σε ξαναντικρίσω.
2: Σε πλένουμε πια τα αγόρι μου. Σιγά σε εξηγόμενε σε πλένουμε πια τα αγόρι μου. Σιγά να μη σου πλένω τα πιάτα, βλάκα. Χαχα, έχεις τρελαθεί. Έλα να πλύνεις εσύ τα δικά μου πιάτα.

0: Όλοι οι άντρες ακόμη και διανοούμενοι.
1: Συγχώρησα.
0: Στο τέλος προτιμάρα της καριόλας.
2: Αντί να τον παίρνετε από πίσω, κάντε του μία πίπα.
3: Κατάρα στον Αντέμπορα!
4: Της χαρά μου, πάρ' τις ελπίδες μου, τα όνειρά μου, γρήγορα να'ρθεις πάλι κοντά μου.
5: Πλάτσα πλούτσα, παιδί μου, λέγεται.
6: Όχι, λέγεται πουτσα πουτσα μπάνιο.
7: Πάπα, πάπα, πάπα.

0: έχεις να μου πετάξεις τα μάτια έξω. Βρε πόσο καιρό έχεις να μου πετάξεις τα μάτια έξω.
1: Ρε, εγώ τα μάτια σου τα αγαπάω, δεν τα έχω για πέταμα.
2: Δεν τον γνώριζε κανείς.
3: Άμα δεν τις τα πετάξεις εσύ, θα τα πετάξεις κάποιος άλλος, να το ξέρεις.

0: αγκαλιά.
1: Η Αναστασία η Μουσένα λέει καλημέρα άρχοντα, καλημέρα Σεργιανάκια μου, χρόνια πολλά στη φίλη μας την Ελπίδα και σε όσες γιορτάζουν. Η Ελπίδα Ιωαννίδου λέει για όλα τα 30 φιλένια κορτσόπα την αγάπη μου.

0: Ναι, το ξέρω ρε παιδιά.
1: Είσαι ωραίος.
2: Υπερβολές.
0: Τώρα.
3: Ήταν Αύγουστος, θυμάμαι. Κι όμως έτρεμα.
0: Άμα πια.
4: Δεν είναι αυτός ρε παιδιά.
5: Μωρή ξεφτύλα, καμάκι μας κάνεις.
6: Δεν κατάλαβα το πνεύμα σας.
7: Να φύγετε κύριε, να πάτε αλλού.
8: Ομορφάντρα μου, δεν πειράζει. Θα σου βάλω και σως.
0: Να γλιστράει.
3: Τη νύχτα από το σπίτι τον θέλω να λέει.
9: Αμάν το σπίτι μου, αμάν, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
0: Μα αχαχαχ, πόσα ξέρεις, πόσα ξέρεις.
10: Chicken banana, chicken banana.
11: Ένα μπανάνα, ένα μπανάνα.

0: Το θυμήθηκα. Αν και γέρος. Νίκος Χαλκιάς, καλημέρα από την Κατίνα στα Νέα Μουδανιά. Γεια σου, Νικόλα. Καλημέρα στον Γιώργο Άρο τον Μαζουλοξή, τον αρτοποιό μας, εκεί στο Άρτου Γεύσης στην Καλαμαριά. Καλημέρα τον Γιάννη και τον Φώτη τον Μαζουλοξή, καλημέρα τα παιδιά εκεί, τον Δημητράκη, τον Γιώργο, τον Πρόδρομο, τον Βασιλάκη και τον Αυτοκράτορα του Λουκουμά και του Ντόνα, στο φίλο μου τον Μπάμπη, τον Χαράλαμπο. Αιωνία η μνήμη μου, ναι, αιωνία η μνήμη μου. Γεια σου Γιαννάκη, ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ, Πολύχνη.
1: Όσο υπάρχει τραπούλα, θα βγαίνουν ρίγα.
0: Καλημέρα και στον Τίνο τον Αναγνωστούδη, τον ποιητή μας.
1: Κι όσο υπάρχουν δάσκαλοι, θα βγαίνουν μαθητάδες.
0: Καλημέρα και σε όλα τα ποιητάκια, τα δύο του φυσικά, το Θοδωρή και το Μιχάλη. Κάτσε να βρω ένα τραγούδι τώρα εδώ πέρα που θέλω. Ναι, δεν γίνεται γιατί αλλιώς. Για να το βρω. Το βρήκα, το βρήκα. Αφιερωμένο λοιπόν. Καλημέρα και στην Τριανταφυλίτσα. Έτσι για όλους τους ποιητές. Ο Τζέισον ο Πόλακ, έτσι λέει απλά καλημέρα. Καλημέρα Τζέισον.

0: Λέει βαμπ. Ναι.
1: Παππού.
2: Έτσι μπράβο.
0: Να το.
2: Ο παππούς κατουρήθηκε εκείνη την ώρα. Τα πάμπες γρήγορα. Άλλοι να με λένε, άλλοι... ναι ρε παιδιά, τι να κάνουμε τώρα.

0: Και Ελίτη.
1: Χαρισμένο λοιπόν με πολύ αγάπη στη Φραντάλα, την Καλλινίκη, τη Χριστίνα. Αυγούστου στις 19, γλυκό μεσημεράκι, γεννήθηκε ολοστρόγγυλο μικρό με λαχρινάκι. Ο Γιάννης έτρεξε να δει το κοριτσάκι και αν στα 80 έφτασε ήρθε το λουλουδάκι. Ήρθε στο σπιτικό, χαρές για να σκορπίσει και τον τρελοπαππού για να τον ξεμυαλίσει. Μοιάζει με ήλιος φωτεινός με το χαμόγελό της και όταν ακούει τον παππού φέγγει το πρόσωπό της. Της δώσαν δύο ονόματα, Καλλινίκη και Χριστίνα, και έχει διπλή χαρά, είναι πολύ τσαχπίνα. Με τα μικρά χεράκια της το μουσι του τραβάει. «Α, τα πάμε παππού», λέει και μουρμουράει. Χάρη τέτοιας μελαχρινής ποτέ δεν σ' είχε συγκινήσει, ούτε και αναλώσιμο να έχεις αγαπήσει. Στα 80 όμως πρόλαβες να γίνεις ο παππούς της, να είσαι γερός για να τη δεις στις νιώτης τους ανθούς της.
0: Γεια σου Μωυσή, καλημέρα. Ο Τσέσον ο Πόλακ λέει και εγώ ποιητής λέει είμαι. Να σου κάνω προβατίνα στη σχάρα, ποίημα λέμε. Δεν το έχω ακούσει όμως το ποίημα αυτό ρε φίλε. Δεν έχω φάει προβατίνα στη σχάρα από πάρτι σου, τι να κάνουμε τώρα. Μόνο λόγια είσαι. Για τη Φραντάλα φωνάζει Πόντια Πίτρια.

αυτό πάμε για φινάλε. Θέλω τα ξανθά σου τα μαλλιά. Τι να τα κάνω τα μελαχρινά.

Είμαστε ακριβώς 17 λεπτά πριν από τις 6. Ετοιμαστείτε στις 6 να υποδεχτείτε την ποιοτική εκπομπή. Τρεις λαλούν στις 6. Ποιοτική γιατί είναι η κυρία Σμαράγδα Μπασάκου μαζί τους. Αλλιώς, άστα να πάνε. Είναι η εκπομπή Σεργιάννη με τον Γιάννη τώρα. Δεν είναι ποιοτική αυτή η εκπομπή, αλλά δεν πειράζει. Εντάξει, την ακούτε εσείς. Καθημερινά κοντά σας από τη Δευτέρα έως και το Σάββατο, 3 με 6 το πρωί. Μετά από τον Στέφανο τον Εζήπα και την εκπομπή Σφινάκη, που είναι από τις 2 μέχρι τις 3. Που παίρνει σκυτάλι από τον Κώστα το Βρανά. Έτσι να τα λέμε και αυτά. Δεκαεπτά Σεπτεμβρίου. Σήμερα γιορτάζει ο Αγαθοκλής. Αγαθόκλια, αγάπη ως αγάπη, ελπίδας, πίστη, σοφία, σόνια, Σοφιανός και Σοφιανή, και Παγκόσμια ημέρα για την ασφάλεια των ασθενών. Χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά στην πόντια ποιήτρια μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Χρόνια πολλά στην Ελπίδα του Στέλιου του Κυριακού, τη γυναίκα, την σύζυγό του. Να σε γερή κορίτσι μου και να τον ανέχεσαι. Χρόνια πολλά στο Σοφάκι την Κουκουρούκου, στη Σοφία την Πανισιώτη, και όλους τους φίλους και τις φίλες που γιορτάζονται σήμερα. Όπως είπαμε, όλοι αυτοί οι οποίοι είναι φιλόζωοι έπρεπε να είχαν στο κομπολόι τους, ξέρω κι εγώ, ταμπέλα εκεί στο γραφείο τους, το βασιλιά των Ελλήνων, τον Αλέξανδρο τον Πρώτο, 1920 τραυματίζεται από δάγκωμα μαϊμούς, προσπαθώντας να υπερασπιστεί το αγαπημένο του σκυλάκι από την επίθεση δύο μαϊμούδων στους βασιλικούς κήπους του Τατουαίου. Οι γιατροί του ανακοινώνουν ότι το τραύμα του δεν εμπνέει καμιά ανησυχία, αλλά λίγες μέρες αργότερα θα πάθει σιψεμία και θα πεθάνει στις 12 Οκτωβρίου του 1920 σε ηλικία μόλις 27 ετών. Σαν σήμερα το 2000, ο Λεωνίδας Σαμπάνης κατακτά το αργυρό μετάλλιο στην κατηγορία των 62 κιλών της Άσης Βαρών στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ. (Σομίου) 1940, σαν σήμερα γεννήθηκε ο Σωτήρης Μουστάκας, Έλληνας ηθοποιός μας. 1982, σαν σήμερα έφυγε ο Μάνος Λοΐζος, κυπριακής καταγωγής μουσικοσυνθέτης, είχε γεννηθεί στις 22 Οκτωβρίου το 1937. 1966, ο Σπύρο Άγνιου, ο Σπυρίδων Αναγνωστόπουλος, Ελληνοαμερικανός πολιτικός που διετέλεσε αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών από το 69 στο 73 επί προεδρίας Νίξον. Και φυσικά το 2005 έφυγε ο Ζακ Λακαριέρ, Γάλλος φιλέλληνας και ελληνιστής συγγραφέας. Αυτά λοιπόν, σήμερα την τιμητική τους έχουν Αγαθοκλής, Αγαθόκλη, αγάπη ως αγάπη, ελπίδα, πίστη, σοφία, σόνια, Σοφιανός και Σοφιανή. Έχουμε λίγα ματσάκια σε εξέλιξη. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει σε αυτά. Και να ξεκινήσουμε από το El Salvador. Ίντερ Σάντα Τέκλα Φας 2-2 στο 86, παιδιά. Στην Αμερική, Boise Σάρλοτ Independence 1-1 στο 74. Ιντερνασιονάλ Ντεποκοτά με την Ατλέτικο Νασιονάλ, το μάτς αυτό στην Κολομβία, 2-2 στο 68. Και Colorado Rapids St. Louis City 0-1 στο 51. Έχω στα χέρια μου την ηλεκτρονική έκδοση της εφημερίδας Metro Sport. Πάμε να δούμε με τι ασχολείται. Στο πρώτο σέλιδο, και όταν υπάρχει θέμα πάνω από το λογότυπο, ξεκινάμε πάντα με αυτό. Καταδικάστηκαν, τους κυνηγάει δικαστικά και η ΕΠΟ για ζημιά 13,5 εκατομμύρια και όμως τους τίμησε. Η πρώην πρόεδρη της ΕΠΟ, Γκαγκάτσης, Πυλάβιος και Γκιερτζίκης, κλήθηκαν στη γιορτή για τα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας και βρέθηκαν καμαρωτή-καμαρωτή στο πλευρό του Τσέφεριν και άλλων αξιωματούχων της UEFA.
Η κωμωδία ΕΠΟ, Λανουά και Γκαγκάτσι συνεχίζεται, λέει. Σφαγή και της Κηφισιάς με ανύπαρκτο πέναλτι για χατήρι του Παναθηναϊκού. Άρης Μαρκό 1-0. Άρης ήταν, εντάξει, κακός. Τέλος καλά όμως, άσχημη εμφάνιση, όπως είπε ο coach του Άρη. Ευτυχώς όμως ο σκοπός επιτεύχθηκε. Με αυτογκόλ παρακαλώ. Ε? Εντάξει. Γρηγορίου λείπει η αυτοπεποίθηση, κρατάω μόνο ένα 20 λεπτό στο δεύτερο ημίχρονο. Περιμένουμε πώς και πώς τη διακοπή. Βοριαζίδης, σπουδαία νίκη του Φαμπιάνο, να μου δώσει, σπουδαία η κίνηση του Φαμπιάνο να μου δώσει το περιβραχιόνιο. Μάλιστα. Καθάρισε με μύθου. Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1. Μετριότατος ο ΠΑΟΚ, αλλά πήρε την νίκη που τόσο είχε ανάγκη. Λύση θα μας ωφελήσει η διακοπή, αλλά θα λείπουν πολλοί παίκτες από τις προπονήσεις. Κένι Μύθου και ο Μπαταούλας ξεχώρισαν. Euroleague Ολυμπιακός Γκαγκελόνια 2-1, ενώ προηγήθηκε 0-1, ανατροπάρα είχαμε εδώ. Κύπελο Κηφισιά Παραθηναϊκός 0-2, νίκη Βόλου Αστέρας Τρίπολης 0-3. Πάμε τώρα για τρίτη θέση. Σλοβακία-Ελλάδα στις 5 από την ΕΡΤ 2 τηλεοπτικά. Μετά το Σουηδία-Σλοβακία 3-1, η Εθνική πέρασε στους 16 του Eurovolley και σήμερα παίζει για μια πιο βατή με μια πιο βατή αντίπαλο για την επόμενη φάση. Επίσημα Ζούλεβιτς, ο Ηρακλής ανακοίνωσε την απόκτηση με δανεισμό του πανύψηλου Σλοβάκου επιθετικού και στον ΠΑΟΚ επάνωδος Μούχλια. Ο ΠΑΟΚ ανακοίνωσε την απόκτηση του 30χρονου Ακραίο. Πάλι συλλεκτικό κάνατε το πρωτοσέλιδο, ρε. Τέρε Παναγία. Πάμε στο μανιφέστο. Βαρκές καταγγελίες για το καθεστώς Μαδούρο και Τσάβες. Χρηματοδοτούσαν πολιτικούς και στην Ελλάδα. Δεν ξέρουμε. Είναι δυνατόν τέτοια πράγματα τώρα? Μήπως χρηματοδοτούν ακόμα? Από πού βρήκε τα λεφτά ο άλλος? Ο δημοσιογράφος Ιάσονας Πιπίνης, άρε Πιπίνη εσύ, αποκαλύπτει ότι ο αρχηγός της ΕΥΠ του Μαδούρο του είπε η Βενεζουέλα χρηματοδοτούσε πολιτικά πρόσωπα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα από την περίοδο της κρίσης. Ένας μηχανισμός ήταν μέσω της κρατικής εταιρείας πετρελαίου. Τι λέτε ρε παιδιά, αλήθεια? Μάλιστα. Πάμε στα νέα. Ποιες τροφές κάνουν κακό στον καρκίνο του προστάτη? Γράψτε τώρα εσείς το πρωτοσέλιδο, δεν τρέπεστε λίγο? Λόγω εκτόξευσης των τιμών στο τραπέζι και διπλή ενίσχυση για τα κάψιμα. Τι αντέμισες ρε Μητσοτάκη? Αν δεν υπήρχε αυτός ο πόλεμος τώρα, θα ήταν καλύτερα τα πράγματα οικονομικά, παιδιά. Όταν η Ούρσουλα πήρε το όπλο της, έχει μεγάλο όπλο η Ούρσουλα, στο Στρασβούργο, τι είπε για τον Καναδά? Μάλιστα. Πάμε στο Ριζοσπάστη, το όργανο της Κεντρικής Επιτροπής του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Το 52ο Φεστιβάλ Νέο Διοικητή ξεκινάει σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Σημείο συνάντησης χιλιάδων νέων με την ανατρεπτική πολιτική του ΚΚΕ. Κορύφωση το Σάββατο 19 Σεπτέμβρη με την μεγάλη πολιτική συγκέντρωση. Θα χαιρετήσει ο Γενικός Γραμματέας Κομματικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούκας. Γεια σου, Δημήτρη. Και θα μιλήσει ο γραμματέας της κομματικής της ΚΝΕ, ο κύριος Κοτσαντής. Μάλιστα. Ο λόγος. Με τοπική για την συνταγματική αναθεώρηση. Σε ισχύ το νέο κληρονομικό δίκαιο και παραλήψεις και απόκρυψη στοιχείων για το θάνατο του Γιώργου του Μαζονάκη. Εφημερίδα Κόντρα. Έκτακτη ενίσχυση για καύσιμα και ρεύμα. Η διακοπή παράδοσης πετρελαίου από την Αράμκο εκτινάζει στα ύψη τις τιμές. Καζάνι που βράζει η Μέση Ανατολή, ανησυχία για την αγορά ενέργειας, επικίνδυνη κλιμάκωση. Εγώ λέω το τραμ να τελειώσει τον πόλεμο. Το πώς θα το τελειώσει δεν με ενδιαφέρει, απλώς να τελειώσει τον πόλεμο. Γιατί δεν το βλέπω να προχωράει. Η Καθημερινή. Νησιά χωρίς ασπίδα θέλει Άγκυρα. Ανεβάζει τους τόνους ο Φιντάν, τι απαντάει η Αθήνα. Τι θέλεις κύριε Ερντογάν, νησιά χωρίς ασπίδα στα κάκαλά μας. Έτσι λέμε εμείς οι Πόντιοι, εντάξει. Απαιτούν στατιστική μελέτη για τα κτίρια στην Κυψέλη. Τι είναι αυτό το πράγμα, 200 πολυκατοικίες, ρε παιδιά? Δηλαδή, πριν περάσει αυτό το μηχάνημα, ρε παιδί μου, από το τούνελ, δηλαδή, που κάνει το τούνελ για την προέκταση τέλος πάνω του μετρό στην Αθήνα, δεν πάει κάποιος να δει το έδαφος, αν είναι σαθρό, αν είναι εκείνο, να πάει έστω 10 μέτρα πιο κάτω? Τι είναι αυτό το πράγμα? Α, δούμε τι θα γίνει τώρα με τις πολυκατοικίες και με τα σπίτια των ανθρώπων.
Και είναι και παλιά σπίτια στην Κυψέλη. Δεν είναι καινούργια. 68 δισεκατομμύρια ανεπιθύμητες κλήσεις παγκοσμίως, κέντρο για τηλεφωνικές απάτες και μέσα από τη φυλακή, παιδιά. Ρε εσείς, είναι δυνατόν φυλακισμένοι να έχουν κινητάρες στα χέρια τους, δε. Ρε εσείς, τα παίρνετε εσείς οι οποίοι φυλάτε. Γύρω-γύρω. Λέει με ντρόγκς, λέει, πετάνε τα κινητά μέσα. Καλά, δεν βλέπουν οι φύλακες ότι πετάει ένα ντρόγκ. Τι είναι δηλαδή αυτό το πράγμα, με μύγα είναι ή μέλισσα. Ρε μέσα στις φυλακές κινητά. Το διάλογο από εδώ, ρε. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Εκλογικός εκβιασμός. Διλήμματα και διαστραβλώσεις στα ίστατα χαρτιά του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα ίστατα. Θεωρείται φιαλτικό σενάριο τις συνεργασίες κομμάτων ενώ ταύτισε Πασόκ και Έλλας. Σκληρή απάντηση από Ανδρουλάκη, από το Μητσοτάκη ή Χάος στο Μητσοτάκη ή Ερντογάν, για να καταλήξουμε σήμερα στο Ελπίδα ή Περιπέτεια. Ενεργειακή θελιά. Μπροστά σε σκληρό χειμώνα, τα νοικοκυριά πέταξε στο 2,175 ευρώ η βενζίνη. Με αύξηση 77% σε σχέση με πέρσι θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης. Θυμάστε, παιδιά, που το πέραμε 0,60. Τώρα έχει πάει ένα 80-90. Έρχεται να πέσει παλιό παλτό, παλιά μπλούζες, παλιά μάλινα, στο σπίτι μέσα. Άστα να πάνε. Εφημερίδα Εστία. Ιδού γιατί ο Τούρκος υπέξ Φιντάν εξαπολύει απειλές για την οχύρωση των νησιών. Διασυνδέουν την αποστρατικοποίηση με 6 μίλια υφαλοκρηπίδα, ΑΟΣ και γκρίζες ζώνες. Άσκηση ψυχολογικής πίεσης με την μετακίνηση τουρκικής ταξιαρχίας απέναντι από τη Σάμο. Το άρθρο του κυρίου Μανώλη Κοτάκη, παντόφλες, 25 ετής κάθριξη στον αρχηγό του Τσεκά, Χακίμ Θάτσι. Μάλιστα. Πάμε στον ελεύθερο τύπο. Τι ώρα είναι? 5 λεπτά. Ωραία. Τι συμφέρει για οφειλές σε εφορία και ταμεία, crash test σε εξοδικαστικό και 72 δόσεις. Η Ελλάδα έχει ανάγκη από σταθερότητα, ομαλότητα και αμυντική θωράκιση, είπε ο Πρωθυπουργός. Διορθώσεις στην πλατφόρμα, λιγότερα δικαιολογητικά, νέοι κανόνες για την διασταύρωση στοιχείων και των χωραφιών. Τι αλλάζει στις δηλώσεις για αγροτικές επιδοτήσεις? Η διπλή έρευνα και ο αναδρομέας υπνοθεραπευτής στον Κορυδαλό, οι δύο γιατροί. Τι λέτε, ρε παιδιά? Μάλιστα. Αβοήθητος ο Μαζωνάκης για περίπου 60 λεπτά, σύμφωνα με την Ελλάς. Νέος ελεκτικός μηχανισμός τη Δευτέρα, ψηφιακή εφαρμογή για τον έλεγχο των ιατρείων. Μην ανοίξω το στόμα μου τώρα, γιατί... πρωτοσέλιδο της Δημοκρατίας. Μετά την εισαγγελική έρευνα για το θάνατο Μητσοτάκη, Μαζωνάκη, πού τι είπα. Στην Γκαρνεάδου σφίγγει ο κλοιός για τον Πατούλη. Στο μικροσκόπιο η έλλειψη ελέγχων σε όλα τα παραϊατρία την τελευταία πενταετία. Ανοίγουν τα στόματα, πληθαίνουν οι καταγγελίες, βράζει ο ιατρικός κόσμος. Αυτό με τις καταγγελίες, παιδιά, είναι μια ξεφτύλα στην κυριολεξία. Για να πάει ένας πολίτης να καταγγείλει κάτι το οποίο έχει δει, ρε παιδί μου, σε ένα ιατρείο. 50 ευρώ παράβολο πρέπει να πληρώσει. Ρε, 50 ευρώ δεν παίρνει ένα μεροκάματο, δεν έχει ο άλλος. 50 ευρώ παράβολο. Αυτό τι σημαίνει? Να μην γίνονται καταγγελίες. Κάντε ό,τι θέλετε, λοιπόν, γιατροί. Και τελευταία εφημερίδα, απογευματινή. Τετραπλή ένεση στους μισθούς. Οι αποδοχές σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 2027. Πρόσθετο όφελος από την άνοδο του κατώτατου στα 960. 960, αλλά μεικτά, τις αυξήσεις που συνδέονται με τις τριετίες, τις μειώσεις των ασφαλιστικών εισφορών και το δώρο των 500 ευρώ. Μάλιστα. Το όχι σε όλα νίκησε την πρόοδο. Μπορώ να καταλάβω κάποιον να μην έχει τη γνώμη του όταν γίνεται κάτι στη Βουλή, ή να καταψηφίσει ή να υπερψηφίσει. Δεν υπάρχει, ρε, λευκό, ρε, και χαζαχαμένα. Άιντε τώρα. Πάμε να δω αν υπάρχει κάποιο μήνυμα. Η Αναστασία Εμμανουλάκη λέει: άντε μια γλυκιά καλημέρα και καλή δουλίτσα σε όλους. Γεια σου, Αναστασία, καλή δύναμη και σε σένα. Καλημέρα, Δημητράκη από Τρίγλια.

Ωραία, δεν υπάρχει κανένα μήνυμα, έτσι κι αλλιώς σε δύο λεπτά πρέπει να κλείσουμε. Με τι να κλείσω, με τι να κλείσω, με τι να κλείσω. Hands up. Μ' αρέσει αυτό.

0: φίλος μου ο Μωυσής θέλει να πει χρόνια πολλά στην Ελπίδα σίγουρα. Καλημέρα. Έλα Ελπίδα, Ελπίδα λέω, έλα Μωυσή.
1: Καλημέρα Γιάννη μας.
0: Καλημέρα Πασά μου, καλημέρα.
1: Πολύ χρόνο να τα καταστήσει το κορίτσι μας.
0: Γι' αυτό και σ' άνοιξε γραμμές, γιατί θέλει να πεις χρόνια πολλά, κατάλαβες.
1: Κατάλαβα.
0: Φιλάκια, κλείσε, θα τα πούμε, να είσαι καλά. Ναι, ναι, όλα καλά παλικάρι μου, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά, φιλιά. Πάμε και στην εορτάζουσα. Σοφάκι μου, καλημέρα, χρόνια σου πολλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ όλους για τις ευχές.
0: Όλοι σας στείλανε καλημέρα, όλοι σας στείλανε.
2: Ελπιδάκι μου, χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά σου εύχομαι. Ελπίδα στη γιορτή σου. Μπουμπούκι τριαντάφυλλο. Κουκλάκι, σε αγαπάμε.
0: Να σε καλά κοριτσάρα μου, και εμείς αγαπάμε.
2: Και φιλάκια. Καλημέρα μου, σας αγαπάω πολύ όλους.
0: Φιλάκια κορίτσι μου, να σε καλά. Λοιπόν, και ένας τελευταίος, παιδιά, μην παίρνει, μην καλείτε άλλο, γίνεται ένας χαμός τώρα στο τηλεφωνικό κέντρο. Κατά, κατάλαβα, εντάξει. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Κλείσε λίγο. 145, τι έγινε. Δεν σ' άκουσα καλά. Ξαναπάρε, άμα θέλεις. Τι να ξαναπάρεις, όχι, άσο, άκυρο. Τι είπες για σκυλάδικα και ποντιακά μας, δεν ξέρω. Λοιπόν, παιδιά, μη καλείτε, παιδιά, μη καλείτε, μη καλείτε, μη καλείτε. Λοιπόν, κάπου εδώ πρέπει να σας αφήσω. Ό,τι και να κάνετε, όπου και να πάτε, να προσέχετε τον εαυτό σας. Η Ελπίδα Ιωαννίδου, ευχαριστώ Μωυσή μου, ευχαριστώ Κουκουρούκου, την αγάπη μου. Εγώ θα κλείσω όπως θέλω κάθε μέρα και ας κουράζω κάποιος, ούτε με νοιάζει. Πρέπει να αγαπάμε τα παιδιά, να προσέχουμε και να είμαστε κοντά στους ηλικιωμένους, δηλαδή σε μένα, και μακριά από ναρκωτικά και ουσίες. Μείνετε στην παρέα μας, έρχεται η εκπομπή, τρεις λαλούς στις 6. Έρχεται το πρωινό μαγαζίνο, η πρωινή ραδιοεφημερίδα του Μετρόπολης, παρεούλα κοντά σας μέχρι τις 9. Σποτάκι καινούργιο θα κάνετε εσείς. Έρχεται η κυρία Σμαράγδα Βασάκου, ο Πασκάλης Οκαμόρα και ο κύριος Κώστας Βαραγιάννης. Εμείς Θεού θέλοντος, Μετρόπολης επιτρέποντος, υγείας επιτρεπούς, θα τα πούμε αύριο το ξημέρωμα, παιδιά, με ελεύθερο πρόγραμμα, ό,τι γουστάρουμε θα μεταδώσουμε. Ετοιμάστε τραγουδάκια που θέλετε. Αυτά λοιπόν, την αγάπη μου σε όλους και σε όλες. Χρόνια πολλά σε όσους φίλους και φίλες γιορτάζετε σήμερα. Χρόνια πολλά στο σοφάκι μας, χρόνια πολλά στην πόντια πίτριά μας, την κυρία Ελπίδα Ιωαννίδου. Λοιπόν, την αγάπη μου παιδιά, να είστε καλά, όποτε θέλεις το κόβεις Κώστα.

0: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα.
1: Η ώρα είναι 6.
2: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Την Express Cleaning την ξέρεις.
6: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
5: Και πώς λέγεται?
6: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτα απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
5: Security δηλαδή.
6: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
5: Μπράβο. Και από τιμές?
6: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
6: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
7: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
8: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
9: Τρεις λαλούν στις 6. Το πρωινό μαγκαζίνο του Μετρόπολης 95,5 σας λέει καλημέρα. Ενημέρωση, ψυχαγωγία, κάθε τι που συμβαίνει γύρω σας για δύο ολόκληρες ώρες. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 6 έως τις 8 το πρωί, η Σμαράγδα Μπασάκου και ο Κώστας Βαραγιάννης στον αέρα του Μετρόπολης 95,5. Τρεις λαλούν στις 6 για να μην λαλήσετε.

0: Εντάξει, μπράβο, κλείστε τα φώτα. Να μην βλεπόμαστε. Κάτι μεταξύ αγνώστων η εκπομπή.
1: Να μην βλέπουμε τα χάλια μας.
0: Βλέπουμε τα χάλια σας. Ποια χάλια σας.
1: Τα χάλια μας. Και εσείς και εμείς.
0: Και εσείς και εσείς και εμείς.
1: Δεν βλεπόσασταν, δεν βλεπόμασταν.
0: Και εσάς και εμάς και φνή που είναι στη.
1: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλή σας μέρα.
2: Αόματος.
0: Αόματος.
2: Αόματος.
0: Εντάξει, εντάξει, εντάξει. Θέλω να στείλω ένα μήνυμα στο παλικάρι που κάνει πριν εκπομπή. Γιάννη. Πώς το λένε, Γιάννη. Στο Βασίλειο του Καρσιδαμά, εκεί, Ιωάννης. Διακρίνω μια ειρωνία όταν απευθύνεται στο πρόσωπό μου. Δηλαδή, σας λέει εσάς κανονικά, Σμαράγδα Πασάκου, Πασχάλης Κουκαμόρα κτλ. Και αρχίζει κάτι στραβοστόμικα.
1: Εγώ έχω και πλέον μάρτυρα. Ναι. Είπα το ανάποδο. Ότι
0: μην σκάσουμε μείτε από εκεί.
1: Το όνομα το προφέρει με ένα σεξινες.
0: Ασέξινες είναι, λες. Άστο.
1: Ναι, ένα σεξινες.
0: Μπράβο, Γιάννη.
1: Έτσι το είδα.
0: Μπράβο, Γιάννη. Συνέχισε, αγόρι μου, δεν το είχα καταλάβει. Δηλαδή, εσύ που είσαι κορίτσι, ας πούμε, πράγμα. Το πιέζεις,
1: αλλάζει φωνή, γίνεται πιο βαθιά, πιο αισθαντική, πιο, ναι.
2: Άλλο Κώστας Βαραγιάννης και
0: άλλο Κώστας Βαραγιάννης. Ας το Γιάννη όπως είναι. Ωραίο, μου αρέσει. Ακούτε Μετρόπολης στους 95,5. Πρωινή μας εκπομπή, πρωινή μας ζώνη, πρωινή μας ενημέρωση, πρωινή μας εκπομπή εξημέρωσης.
2: Ρωσέ καλή μου. Ρωσέ καλή μου.
0: Σήμερα ξημερώνει 5η, 17 του μηνός.
2: Έλα ρε.
0: Μπα, πώς πέρασε έτσι ο Σεπτέμβριος, παιδιά. 17 του μηνός. Ετοιμαζόμουν να πάω στη Σάμμο. Κοίτα να δεις, να πούμε. Σε ένα μήνα μέσα πώς αλλάξαν τα πράγματα. Πώς πέσαμε τόσο χαμηλά.
1: Άστα να πάνε. Και έπεσε και η θερμοκρασία μαζί. 19 βαθμούς έβλεπα. Εντάξει, το πρωί από το σπίτι.
0: Το καλύτερο.
1: Κάτω Τούμπα, γιατί ξέρεις, το έχουμε πάθει και αυτό πια.
0: Ποιο?
1: Άλλη θερμοκρασία έχουμε στην Τούμπα, άλλη στην Καλαμαριά.
0: Αφού τα είπε χθες ο Μάστορας εδώ, κύριος, τα είπε χθες.
1: Ναι,
0: ρυθμίζουν, ο Αγγελούδης ρυθμίζει. Κάτσε αφού το είπε χθες ο Πασκουάλ. Ο Αγγελούδης ρυθμίζει. Τι καιρό θα έχει η Τούμπα.
2: Με τα λες όπως θέλεις.
0: Φόρη, καλημέρα.
3: Κάτσε.
0: Ποιος είναι τώρα? Ο Βασίλης.
3: Εγώ είμαι καλέ.
0: Α, εσύ είσαι καλέ.
2: Έκανε και αυτές τη φωνή.
3: Έκανε εγώ σε ξυφωνή, όχι μόνο.
0: Έκανε σε ξυφωνή. Ας το μην
1: αυτό
0: το
1: Φόρη ήταν σαν γιαγιά που σηκώθηκε να ανάψει κεράκι πρωί και στα μουδανιά.
3: Μόνο το χλιτιδάκι θα κάνει σε ξυφωνή.
1: Ναι, αλλά ναι, ναι, μόνο γιατί μπορεί, αλλά ναι.
3: Μετά τα Χριστουγεννά είμαι πολύ ευχαριστημένος.
1: Δηλαδή.
3: Γιατί αυτή είναι η εφαρμογή που λέτε για το. Άι, πώς λέει αυτή την εφαρμογή, ρε παιδί μου.
0: AI.
3: Εθνική νοημοσύνη.
0: Ναι.
3: Εθνική νοημοσύνη.
0: Αυτή
3: η Αμερικανίδα, η Ακάσα Άντερσον, έγραψε αρχαία ελληνική ομορφιά και έβγαλε τη φάτσα μου.
0: Μπράβο.
1: Αυτά είναι, κύριε. Αυτά είναι. Ο Φόρης τώρα δικαιώνεται.
0: Ναι, έτσι, έτσι.
3: Έτσι είναι αυτά.
0: Μέσα στην αρχαία ελληνική ομορφιά. Επιπλέει.
1: Μισογιορτάζει σήμερα.
0: Ελπιδοφόρος.
1: Ελπίδα
0: σοφίας, πίστης και αγάπης.
3: Σοφίας, μητέρας και τον. Των παιδιών της, πίστες, αγάπης και ελπίδας.
0: Μητέρα των παιδιών της.
3: Συγγνώμη. Μητέρα τους ήταν, βρε. Και εσύ τι να πω. Βούβα, βρε, βούβα.
0: Ναι, εντάξει. Συγγνώμη.
3: Επίσης, Ηρακλειδίου και Μύρωνος των Μαρτύρων.
0: Ηρακλειδίου.
3: Ναι.
1: Ηρακλειδίου, γιατί τι σου κάνει εντύπωση στο Ηρακλειδίου, δηλαδή. Τα έχουμε δει όλα. Έχουμε έναν Όσιο και έναν Άγιο για όλα τα ονόματα.
0: Ναι, ναι.
1: Κάποτε κάποιοι θα μαρτύρησαν τόσο σε όλε τι
0: Ηρακλείδη ήταν εκείνο, δηλαδή τι ήταν.
1: Ηρακλείδη.
0: Ηρακλέο θα λέγαμε, ρε παιδιά. Αλλιώ, άμα ήταν Ηρακλείδη, θα λέγαμε Ηρακλέο, όχι Ηρακλείδη.
1: Ήταν από το γένο των Ηρακλειδαίων.
0: Α, Ηρακλείδε. Ηρακλείδε.
3: Σωστό. Ναι, ναι, ναι. Σωστό. Μπράβο. Έτσι είναι αυτά.
1: Ό,τι βγάζουμε άκρη. Και
3: για να κλείσω, θέλω να πω σε κάποιου φίλου του Ηρακλή. Είστε η πιο παλιά ομάδα τη Θεσσαλονίκη,
0: ναι.
3: Η πιο ιστορικιά δεν είστε, παιδιά.
0: Γιατί?
3: Ένα κύπελο έχετε. Η πιο παλιά είστε. Η πιο ιστορικιά δεν είστε. Ιστορία δεν έχετε.
0: Ιστορία παλιά, δηλαδή είναι ανάλογα το με τους τίτλους, λέει ο Φόρης. Ναι, δηλαδή τώρα σε ακούει ένας Ολυμπιακός και λέει τώρα τι είναι αυτή εκεί πέρα τώρα που μιλάνε με τρία πρωταθληματάκια και τρία κυπελάκια, τέσσερα ας πούμε, τώρα τι να πούνε μπροστά. Άρα καλά τα λες, καλά τα λες. Ναι, έτσι λένε Ολυμπιακοί. Μου γράφουν ήδη μια χαρά τα λέει ο Φόρης. Να σε καλά, Φόρη, καλή σου μέρα. Δεις πώς το πέταξα.
1: Με δημοκρατικές διαδικασίες.
2: Κλάτς.
0: Σοφία, πώς σου φαίνεται αυτό που είπε ο Φόρης, καλημέρα.
4: Καλημέρα.
1: Καλό στην Κουκουρούκου.
0: Μα οι τίτλοι λέει κάνουν οι ιστορικές τις ομάδες, είπε μόλις.
4: Άμα το κάνουν οι τίτλοι, είμαστε πρωτοπόροι.
0: Μα γι' αυτό το λέω. Όχι αυτό, δεν υπάρχουν κάποιοι άλλοι. Εγώ δεν υπάρχω. Τι να πω εγώ τώρα, ο Άρης.
4: Εσύ δεν υπάρχει. Τι λε, καλό, δεν υπάρχει. Ο
0: τώρα εσύ έχει 47
4: πρωταθλήματα. Είναι η ιστορική ομάδα τη Θεσσαλονίκη.
0: Εσύ έχει 47 πρωταθλήματα, εγώ έχω 3, πάω 4. Αυτό λέω.
4: Ε, τώρα. Από τα πρωταθλήματα εσύ πάλι κοιτά.
0: Α, έτσι είπε ο κύριο πριν.
4: Λοιπόν, χρόνια πολλά στι συνονόματε τη Σοφία.
0: Χρόνια πολλά και σε σένα, Σουφάκη. Αγαπάμε πολύ να
4: είσαι καλά.
2: Χρόνια πολλά.
4: Κάνω ένα
0: δώρο.
2: Χρόνια πολλά.
4: Θα σα κάνω ένα δώρο.
0: Ένα παστίτσιο θέλουμε, είπαμε.
4: Όχι, το παστίτσιο και εσύ τώρα. Παστίτσιο.
0: Εντάξει, μάτσα. Αυτό μείνα.
2: Φας τώρα.
4: Ναι, θα σα κάνω ένα δώρο. Ακούστε με λίγο.
0: Αλήθεια.
1: Σα ακούμε.
4: Το σμαραδούλι το γλυκό, πολύ το αγαπάμε. Ένα κουκλάκι έχετε, πρέπει να το προσέχετε.
0: Ωραία, δεν κάνει ρήμα.
4: Για τον Γαμόρα τι να πω. Μακρύ μαλλί μοιραίο, το μάτι το τσαχπίνικο, τον αγαπάμε λέω.
0: Ωραίο αυτό.
4: Και Βαραγιάννη έχουμε εμείς η συντροφιά μας. Και σαν Θεό που είναι, όλοι τον προσκυνάμε, πολύ τον αγαπάμε.
0: Ωραίο, αυτό πιο ωραίο.
1: Πολύ σουρεάλ, μπράβο Σοφάκη, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν,
4: να είστε καλά παιδιά, ευχαριστώ για τις ευχές.
2: Σοφία.
4: Υγεία πάνω απ' όλα.
0: Κάτι λέει ο κύριος Πασχάλης.
2: Σοφία,
4: έλα.
2: Αν ακούσει ο Πετρωτός ότι χαρίζει αλλού.
0: Ναι, ρε Σοφία.
2: Ποιήματα θα έχουμε θέμα να ξέρεις.
0: Θα έχουμε θέμα.
4: Α, ναι, και το βράδυ ετοιμάσου.
0: Και είναι και άγρια αυτή η Λαρισαίη, ας πούμε, τώρα, σαν τους Πετρωτούς.
1: Ποιος καλέ, ο Κωστής, ο Πετρωτός.
2: Ακούω και στο Βιτάμ.
0: Καλημέρα. Ορίστε.
5: Καλημέρα.
0: Πάμε από το δρόμο, ο Ιάκωβος από τη Γερμανία. Καλημέρα.
1: Γεια σου, Τζέικο.
0: Γεια χαρά είμαστε.
5: Γιατί δεν τα ξαναείπαμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
5: Πασχάλη.
0: Πασχάλη, σένα.
2: Πασχάλη. Ναι, ναι, ναι.
5: Κάτι λείπει από την πρωινή εκπομπή.
1: Και άλλος.
0: Ο Χάρος. Γιαγκούλας.
5: Όχι, όχι, η κυρία Σοφία την έχεις.
0: Ναι.
5: Σε λείπει ο Μελισσακάκης.
0: Α, ναι.
2: Α, χθες το βράδυ έλεγε θα,
0: και άλλος
2: θα ξυπνήσω, λέει, κάποιο πρωί και θα βγω να μιλήσω.
0: Κάποια εποχή. Ναι, ναι.
5: Ο γαμπρός της νύχτας.
0: Γιατί το λέτε έτσι, γαμπρό της νύχτας, στο Μελισσακάκη.
5: Γιατί το την έπεσε μία μέρα στην εκπομπή.
0: Αλήθεια, έχουμε τέτοια. Πώς το χάσα αυτό. Το χάσα αυτό.
1: Α, είχαμε φλερτ.
2: Ναι, δεν τα είχαμε.
0: Το χάσα αυτό.
5: Το μόνο πράγμα που μου αρέσει στην πρωινή εκπομπή, αφού ήρθε ο Πασχάλης εκεί μαζί, είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της αγωνιστικής περίοδου θα έχει λίγο αντιπαράθεση με τη Σμαράγδα, γιατί ο Πασχάλης τα λέει λίγο διαφορετικά.
0: Πασχάλης τα λέει κανονικά. Η Σμαράγδα και ο Κουλιανός τα λένε παοξίδικα. Εγώ χθες άκουγα τον Κουλιανό, ο Πάοκ είναι αυτή τη στιγμή. Σταμάτα, ρε παιδί μου, για σένα μιλάμε.
1: Μετά
0: θα μιλήσουμε για μένα.
1: Χθες
0: άκουγα τον Κουλιανό, όλοι οι παίκτες που πήρε ο Πάοκ είναι παιχταράδες. Είναι, ξέρω εγώ, αυτό. Ο Πάοκ είναι πετάει, έχει ψυχολογία, έχει προπονητές, έχει προέδρους, έχει κήπεδα, φτιάχνει γήπεδα. Δηλαδή, άμα ακούς τον Κουλιανό, νομίζω ότι μιλάει για ποια να σου πω τώρα, ποια Ρεάλ. Ποια Ρεάλ, δηλαδή αυτό, ρε παιδί.
1: Άρα, γιατί με συγκρίνει.
0: Ναι, δηλαδή πριν ακούς, ήταν να έρθει ο Λουστόντο. Ακούω τον Κουλιανό. Πεχταρά ο Λουστόντο, δεν υπάρχει. Παραστάσεις, παιχνίδια τόσα πέρυσι, τόσα πρόπερσι. Να λέει, να λέει, να λέει. Βλέπει δύο παιχνίδια, παλτό ο Λουστόντο. Μόνο ο Λουστόντο, ρε Νικολάκη. Κάτσε να δεις το Λουσέ. Εγώ θέλω να δείτε το Λουσέ που θα πάει, που τον ξέρω τον παίχτη, τον ήξερα από τη Γαλλία.
5: Χθες όταν τέλειωσε ο αγώνας,
0: ναι,
5: στο αυτό που έκανε στο βιντεάκι, λέει, ναι, άρχισε να μαθαίνει κοντά στον Κώστα. Γίνεται καλύτερος. Θα προσφέρει πολλά.
1: Δεν μπορώ.
5: Αυτά είπε χθες.
0: Κλείσε, ρε, κλείσε.
1: Δεν μπορώ.
0: Ναι, έτσι είναι, ρε παιδιά. Εντάξει, εγώ έτσι είμαστε, στην κατηγορία είμαι. Εγώ δεν το αρνούμε όμως. Εγώ λέω ότι βλέπω θολά. Λόγω του πάθους και της αγάπης που έχω για την ομάδα μου, βλέπω θολά. Εσύ και ο Κουλιανός λέτε στον περίγυρο ότι βλέπετε αντικειμενικά. Αυτό είναι το θέμα. Ο Πασχάλη, εγώ τον ακούω κάθε βράδυ.
1: Εγώ και ο Κουλιανός, χρειάζεται ο κύριος Ανδρώνης. Ναι. Καλημέρα, κύριε Παύλο, να χαίρεστε τη Σοφία.
0: Ένα, εσύ μου παραπάνω.
1: Όχι, θέλω να πω χρόνια πολλά στη
0: Σοφία. Χρόνια πολλά,
1: Σοφία. Σοφία.
0: Βεβαίως.
1: Εγώ και ο Κουλιανός πρέπει να μας κολλήσουν βαρέα ανθυγιεινά.
0: Ναι.
1: Διότι εγώ έχω εσένα απέναντι εδώ και 8 χρόνια.
0: Και ο Κεραπτόπουλο.
1: Και ο Κουλιανός έχει Κεραπτόπουλο. Αναγκαστικά υπερβαίνουμε τον εαυτό μας, υπερβάλλουμε τον εαυτό μας.
0: Ναι, αλλά εγώ το παραδέχομαι.
1: Γιατί.
0: Και εγώ έχω εσένα.
1: Γίνεται διαφορετικά.
0: Αλλά εγώ είναι.
1: Αν είχα τον Πασχάλη μόνο.
0: Εγώ
1: θα
0: λέω, ρε
1: παιδί
0: μου. Είναι θολό το βλέμμα μου. Άμα ακούσει Κουλιανό και Σμαράγδα, τέλος. Δεν υπάρχει άλλη ομάδα στον πλανήτη.
1: Φυσικά και δεν υπάρχει, αλλά για άλλους λόγους.
0: Ο Μήνος λείπει από την παρέα σας. Τους τρεις.
2: 3-2-2-2-3-3-2-2-2-1-2-2.
1: Και σταμάτα να κολλάς στα μπέλες.
0: Τον αγαπώ τον Γιώργο.
2: Καλά, όλοι αγαπάνε τον
0: Γιώργο. Αγαπάμε Γιώργο, μείνω.
1: Να σας πω κάτι σουρεάλων, το σοβαρέψω. Ναι,
0: πάμε, πολύ σοβαρά.
1: Είναι παγκόσμια ημέρα, παιδιά. Το σουρεάλ ποιο είναι, για την ασφάλεια των ασθενών. Και το λέω σουρεάλ για όλα αυτά που ζούμε.
0: Προφανώς υπάρχει πρόβλημα, γι' αυτό είναι παγκόσμια ημέρα.
1: Ακριβώς.
0: Μεταλλημένο, καταρχάς δεν είναι πανελλήνια, είναι παγκόσμια.
1: Είναι παγκόσμια. Ναι, και ψηφίστηκε επίσημα από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον γνωστό μας σε όλους από την πανδημία ΠΟΗ. Το πότε, λέτε εσείς, όταν εμείς ήρθαμε και καταργήσαμε, ή αν θέλετε με κυβερνητικό αφήγημα ενσωματώσαμε τη ΣΕΙΠ. Έτσι, καταργήσαμε το Σώμα Επιθεωρητών Υγείας το 2019.
2: Είχαμε λόγο.
0: Δηλαδή, μέχρι το 2019 λέει Σμαράγδα. Ήταν στην Ελλάδα.
1: Δεν τα λέω. Έμπαινες... τα λένε
0: ναι, ρε παιδί μου, λένε οι γιατροί. Ότι στην Ελλάδα πήγαινε χειρουργείο μέχρι το 19, μέχρι δηλαδή
1: τα
0: το Μητσοτάκι. Και έφευγε, ξέρω εγώ, τώρα γίνεται χαμός. Ενώ πριν ήταν τα πράγματα πεντακάθαρα. Έλα, συνέχισε, μια χαρά τα λες.
1: Τα λένε οι γιατροί. Το πώς έχει επιδεινωθεί η κατάσταση, ειδικά στα ιδιωτικά ιατρία κτλ. Αλλά.
0: Τα ιδιωτικά ιατρία, τι μου τα μπερδεύει τώρα, δηλαδή μου κάνει την κουβέντα τώρα πάνω κάτω.
1: Βέβαια, γιατί οι επιθεωρητές πηγαίνανε παντού.
0: Για τα νοσοκομεία μιλάμε.
1: Οι επιθεωρητές πηγαίνανε παντού.
0: Κάτσε. Δεν θα είχαμε. Το πρόβλημα που είναι στα ιδιωτικά ιατρία ή στα δημόσια.
1: Σε όλα, εγώ θα σου πω.
0: Α, εσύ να μου πει. Καλά, το ότι μου λε εσύ δεν μου λέει τίποτα. Αλλά πάμε.
1: Δεν το διαχωρίζει.
0: Όχι, το διαχωρίζω βεβαίω.
1: Παντού υπάρχουν καλοί και κακοί. Αλλά άλλο να πα σε ένα νοσοκομείο και να πει ένα ασθενή, ξέρει ο γιατρό.
0: Αυτό το λάθο που κάνετε. Που παρουσιάζεται κάποιο.
1: Που παρουσιάζεται άλλο ω γιατρό.
0: Μια Ελλάδα. Μέχρι το 19, παράδεισο. Και ξαφνικά μετά το 19, μια Ελλάδα. Αυτό που κάνετε το λάθος, δίνει στις δημοσκοπήσεις. Γιατί σήμερα έχουμε τρεις δημοσκοπήσεις. Στη Νέα Δημοκρατία συνεχώς πόντους.
1: Και 18 και 12 λεπτά ξανάρχισε.
0: Ναι, παιδί μου.
1: Εγώ μίλησα μόνο για τους γιατρούς.
0: Όχι, είπες 19 και μετά.
1: Για το σώμα των επιθεωρητών. Ναι, ναι.
0: Αυτό λέω. Το ότι διακρίνεται προβλήματα σε αυτή τη χώρα. Μετά το 19, θα βγάλει τρίτη τετραετία το Μητσοτάκη. Σας το λέω, σας προειδοποιώ, δεν βάζετε μια.
1: Εντάξει, δεν το γενίκευσα. Παραδείγματος χάρη, να σας δώσω ένα παράδειγμα για να καταλάβετε. Όταν η Αμερική το είδε αυτό το θέμα για την ασφάλεια των ασθενών και μπήκε με ελέγχους μέσα και πολύ πιο δυνατά για να έχουν και καλύτερη περίθαλψη οι ασθενείς, βελτιώνοντας συστηματικά την ασφάλεια των ασθενών, παιδιά, από το 2019 μπόρεσαν να μειώσουν περίπου κατά 28 δισεκατομμύρια δολάρια, 28 δισεκατομμύρια δολάρια επαναλαμβάνω, τη συνολική δαπάνη για την υγειονομική περίθαλψη. Μέσα φυσικά από προηγμένα συστήματα παρακολούθησης.
0: Μπράβο στους Αμερικανούς, είπες Μαράγδα μόλις. Δεν σε αναγνωρίζομαι, Καμόρα.
1: Αμερικανοί...
0: Ήρθε ο Καμόρα, αρχίζει τα μπράβο στους Αμερικανούς. Τόσα χρόνια πριν να δεις Πασχάλη, τους είχε οι Αμερικανοί και οι κακοί, οι πλούσιοι Αμερικανοί, οι πλούσιοι οι κακοί κτλ. Τώρα μπράβο στους Αμερικανούς.
1: Οι Αμερικανοί όσον αφορά τα κέρδη τους. Οι Αμερικανοί όσον αφορά τα κέρδη τους βλέπουν μπροστά. Βλέπαν ότι μπαίνει μέσα η τσέπη τους και είδαν και τους ασθενείς.
0: Μπράβο στους Αμερικανούς.
1: Παρ' όλα αυτά, αυτές είναι οι κινήσεις. Ακόμα και το κίνητρο να είναι η τσέπη, γιατί money rules the world.
0: Ναι, μπα, σοβαρά μιλάς. Δεύτερο,
1: είναι,
0: τρομερό.
1: Αν είναι.
0: Νομίζαμε άλλο μέχρι στιγμής.
1: Αν
0: λέγαμε,
1: είναι.
0: Money rules.
1: Αν είναι για καλό κάνει, και για να πηγαίνουμε μπροστά.
0: Μάγια.
1: Είναι αποδεκτό.
0: Μάλιστα.
1: Σταμάτα να ειρωνεύεσαι και να
0: μάθει. Να ειρωνεύομαι. Εδώ μας είπες τώρα μπράβο στο χρήμα. Μπράβο στους Αμερικανούς. Δεν σε αναγνωρίζουμε.
1: Μπράβο στο χρήμα. Είπα, αν δεν υπάρχει άλλη κινητήριος δύναμη.
0: Γράφει ο Νίκος.
1: Για αυτά τα κομμάρια που σκέφτονται μόνο τώρα.
0: Μπράβο στο χρήμα. Ναι, μπράβο.
1: Αν το κίνητρο είναι να του πούμε, κοιτάξτε, από αυτό εξοικονομείτε χρήμα.
0: Αυτό είναι κέρδο.
1: Α το κάνω.
0: Ραπτόπουλο βγαίνει μέσα από τη Σμαράγδα που γράφει ο Νίκος.
1: Ναι, καλά. Γεια σου Νίκο, από το Facebook του Κωστή.
0: Εντάξει, έκανα. Διαβάζουμε και αυτό. Διαβάζω και τα άλλα όμως. Τα έχω δύο ανοιχτά, τα έχω. Και τα δύο. Τι έκανα τώρα, σου αποκλείσω 30 χρόνια παρέα.
1: Εγώ είπα, γεια σου Νίκο, το Facebook του Κωστή.
0: Πόσα χρόνια, 20 χρόνια παρέα είναι οι άνθρωποι. Λοιπόν, καλημέρα Πασχάλη, δεν σε ακούω.
2: Ακούω εγώ, δεν είναι παρακολουθώ.
0: Αγοράζεις, ε. Αγοράζει.
1: Αγοράζω.
0: Είναι τώρα κρυμμένο.
2: Έχει εντύπωση για το θέμα των.
0: Τον υγειονομικό. Τι.
2: Όχι, όχι. Το θέμα των. Γκάλοπ.
0: Γκάλοπ, ναι, έχουμε τρία.
2: Δηλαδή, όταν κάνει τον γκάλοπ του Sky και, το Pulse, και η Pulse, ας πούμε, δεν ξέρουμε ποιο
0: ναι,
2: το χρηματοδοτεί. Τότε τι θέλει, περιμένεις τώρα εσύ.
0: Όχι, ρε παιδί μου. Αξιοπιστία. Όλα. Προχθές
2: πρέπει ας βγουν ελεύθεροι να περπατήσουν, να δούμε αν μπορούν να περπατήσουν.
0: Κανένας δεν μπορεί να περπατήσει ελεύθερος. Κανένας δεν μπορεί να περπατήσει.
2: Σημαίνει να μπορείς να βγει ο πολιτικός ο Έλληνας σήμερα.
0: Ναι.
2: Και δεν μιλάω για τον Πρωθυπουργό, ο οποίος έχει 150 άτομα προσωπική φρουρά.
0: Ναι, ναι, πόλη,
2: λοιπόν, ναι. Μπορεί να περπατήσει. Δεν μπορεί να περπατήσει, άρα ξέρουμε ποιο είναι τον γκάλοπ, ξέρουμε πώς μαγειρεύονται εκλογές, ξέρουμε πώς διεξάγονται.
0: Δηλαδή είναι νοθεία γίνεται στις εκλογές. Δηλαδή άλλο θέλει λες, ο ελληνικός λαός και άλλο βγαίνει στις εκλογές. Αυτό λες,
2: δεν γίνεται καταλάβω. Αυτό.
0: Δεν ξέρω, εσύ το λες.
2: Ρωτάω, δεν γίνεται. Δεν είναι
0: για μένα.
2: Αποδεκτέο.
0: Όχι, βεβαίως.
2: Δεν είναι αποδεκτέο.
0: Όχι.
2: Όχι,
0: όχι. Εγώ εννοείται
2: ψήφισα,
0: όχι.
2: Εγώ ψήφισα.
0: Εννοείται όχι.
2: Ψήφισα όχι το, με την, στην δημοσκόπηση. Και το κάνανε ναι.
0: Στο δημοψήφισμα.
2: Με το ψήφισμα, ναι.
0: Πώς το κάνανε, ποιοι.
2: Ο Τσίπρας δεν το έκανε.
0: Α, λες αυτό το κομμάτι.
2: Το δημοψήφισμα.
0: Δεν αμφισβητεί κανείς αυτό.
2: Έτσι είναι ένα παράδειγμα. Αυτό, για να σε βολέψω κιόλας. Για να σε κάνω πάσα.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
2: Το μνημόνιο που ήρθε όμως,
0: ναι.
2: Κωστάκη,
0: ναι, ναι.
2: Έχει ρεκόρ.
0: Συμφωνώ.
2: Ψήφων. Ναι, ναι, ναι, ναι. Άρα όλοι το ψηφίσαν το τρίτο μνημόνιο.
0: Εγώ συμφωνώ.
2: Όχι ο Τσίπρας.
0: Ναι, ναι, όλοι.
2: Εντάξει, okay. Δεν διαφωνώ. Άρα η δημοκρατία που λέγαμε, η έμεση.
0: Με αυτή την έννοια δεν μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς.
2: Αυτή λέμε.
1: Εντάξει, το σύστημα, παιδιά, έχει προβλήματα. Δεν το συζητάω.
0: Το σύστημα.
1: Το σύστημα έχει προβλήματα.
0: Ποιο σύστημα,
1: μου άρεσε αυτό που είπε έμεση δημοκρατία.
0: Με αυτό που λέει ο Πασχάλης είναι σωστό. Δηλαδή το αποτέλεσμα το 64% που έβγαλε η Singular Logic ήταν σωστό. Δηλαδή αυτό ήθελε ο ελληνικός λαός. Να φύγουμε από την Ευρώπη, να τα σπάσουμε με τους Ευρωπαίους. Ρίξη ήθελε ο ελληνικός λαός. Το παίρνει όμως ο πρωθυπουργός της χώρας τότε που τα έπαιρνε από ό,τι μας είπαν από την ΕΕΠ της Βενεζουέλας και από τους Βενεζουελάνους. Αυτό μάθαμε
2: χθες.
0: Πώς?
2: Βενοζολάνος.
0: Αλήθεια λες.
2: Ναι.
0: Μα το Θεό, ποιος το είπε αυτό. Έτσι είναι. Βενοζολάνος.
2: Βενοζολάνος και Βενοζολάνα είναι.
0: Αλήθεια λες. Mm. Δεν το ήξερα αυτό.
2: Ναι, ναι.
0: Λοιπόν, και το κάνει όχι. Αυτό λέει ο Πασχάλης. Ότι δηλαδή δεν έχει εμπιστοσύνη στον άνθρωπο. Όχι στο λογισμικό.
1: Καταρχάς,
0: γιατί εγώ νόμιζα ότι το λογισμικό είναι το πρόβλημα.
1: Άμα θα πάμε εκεί, θα δούμε ότι ο κόσμος δεν κατάλαβε και τι ψήφιζε.
0: Καλά τώρα, ερώτημα
1: δεν κατάλαβε και τι ψήφιζε.
0: Όχι.
1: Γιατί υποτίθεται ότι ο Τσίπρας δεν έλεγε όχι.
2: Αφού μας περνάνε για χάπα.
0: Κάτσε, περίμενε. Και εγώ ψήφισα στο δημοψήφισμα και εσύ.
1: Ναι.
0: Τι, ψήφιζε, εγώ κατάλαβα. Εσύ τι κατάλαβε.
1: Όχι στο πρόγραμμα Γιουνκέρ.
0: Γιουνκέρ, ναι.
1: Αλλά ο κόσμος δεν πήγε να ψηφίσει όχι στο πρόγραμμα Γιουνκέρ. Πήγε να ψηφίσει όχι σε ένα τρίτο μνημόνιο γενικά. ΣΥΡΙΖΑ που ήταν και. Το κόμμα.
0: Δεν κατάλαβα. Εγώ δεν κατάλαβα τι είπες τώρα.
1: Το όχι του κόσμου.
0: Ναι,
1: έτσι,
0: στο πρόγραμμα Γιουνκέρ.
1: Στο πρόγραμμα
0: που ξέραμε τι θα πει πρόγραμμα Γιουνκέρ.
1: Μπράβο, δεν ξέραμε.
0: Πώς δεν ξέραμε, Ζημάνα. Από πού κατεβήκατε, ας πούμε.
1: Δεν πολύ ξέραμε.
0: Και δεν ξέρατε ότι με το που θα εφαρμόσω το πρόγραμμα, αυτομάτως πρέπει να πάω σε κάποιες μεταρρυθμίσεις.
1: Ναι, αν ξέραμε τι ψηφίζει.
0: Δεν ξέρατε, λες. Εμείς ξέραμε, εγώ ήξερα.
1: Εντάξει, τα ξέρει όλα. Ναι. Αυτό είναι αδιαφέροντα.
0: Τι να κάνω τώρα.
1: Δε, όχι.
0: Μα είναι δυνατόν κάποιο που δεν κατάλαβε. Δηλαδή,
1: συγχαρητήρια, θα κάνατε, γι' αυτό.
0: Κάνατε του χαζού πηγαίνοντα εκεί στο αυτό. Το πέσατε χαζούλιδε.
1: Κάναν του χαζού. Το
0: κάνανε οι άλλοι.
1: Λίγο διφορούμενα κτλ. Ίσως αν ήξερε ο κόσμος πραγματικά το πρόγραμμα Γιουνκέρ και ίσως αν του έλεγαν ότι αν δεν ψηφίσει αυτό. Θα σου έρθει το άλλο
0: ναι.
1: Που θα είναι τρεις φορές χειρότερο να του το πει στη μάπα ότι αυτό είναι.
0: Μα μας το είπανε πριν
1: δεν
0: από.
1: Δεν μας το είπανε.
0: Όχι, μας το είπανε το 13.
1: Δεν μας το είπανε.
0: Μας το είπανε το 14.
1: Μας δώσανε να καταλάβουμε
0: με το
1: ένα αφήγημα.
0: Μας είπανε, θέλετε 800 εκατομμύρια τώρα ή θέλετε 99 δις μετά.
1: Ας το
0: και
1: εμείς
0: είπαμε 99 δις μετά.
1: Μπράβο, ας το Μέιλ Χαρδούβελη τώρα να μιλήσουμε για το δημοψήφισμα.
0: Το ίδιο.
1: Αν μας ξεκαθάριζαν το αφήγημα ότι ξέρετε κάτι. Γιατί αυτοί τι μας είπαν. Αν δεν ψήφισε το πρόγραμμα Γιουγκέρ, επί της ουσίας πάμε σε μια άλλη σελίδα, μια άλλη πολιτική, δεν πηγαίνουμε σε λογική μνημονίων. Δεν μας είπαν ότι άμα δεν ψηφίσετε το πρόγραμμα Γιουνκέρ.
0: Ποιος το είπε αυτό, Ρίσμα,
1: πάμε
0: ρε,
1: να
0: τι
1: πούμε
0: αυτά που λες.
1: 17 ώρες σε διαπραγμάτευση να βγει ο Πρωθυπουργός με έρπη.
0: Όχι, όχι, λάθος κάνεις. Μας είπανε τότε ότι αν δεν εφαρμόσουμε το πρόγραμμα Γιουνκέρ, δεν έρχονται λεφτά ευρώ στην Ελλάδα
1: ναι.
0: Για να πληρώσουμε τις μισθές.
1: Αλλά δεν υπάρχει άλλο πρόγραμμα.
0: Και, συντάξεις, και υπάρχει
1: έτσι.
0: Μετά η δραχμή.
2: Ναι, σου λέει ότι ο εκβιασμός ήταν αυτό.
0: Ναι,
1: μας εκβίαζαν έτσι.
2: Μας εκβίαζαν. Είναι δημοκρατία η λύση.
0: Ωραία, και εμείς αποφασίζουμε να πούμε στον εκβιασμό τους όχι. Αυτό λέει ο Πασχάλης. Το παίρνει το όχι που είπε ο ελληνικός λαός στον εκβιασμό τους ο πρωθυπουργός της χώρας, ο Αλέξης Τσίπρας, και του κάνει Πασχάλη τι.
2: Ναι. Ναι.
1: Όχι απλά ναι.
0: Αυτό λέει. Και συμφωνώ απόλυτα σε αυτό.
1: Όχι απλά ναι. Yes, ma'am.
0: Ναι, εδώ είναι τώρα. Δεύτερος είναι.
1: Αυτά τα έχουμε μπροστά μας, θα τα αντιμετωπίσουμε.
0: Α,
1: έτσι ναι, είναι. Ναι.
0: Άρα λες, ας πούμε, εγώ τα κάνω δίφραγκα ό,τι λέτε. Έτσι.
1: Σε εκείνο που.
0: Λέτε ότι αυτός είναι ο λαός. Αυτός είναι ο λαός. Μάλλον θέλει ακόμη κάτι για να καταλάβει τα λάθη του. Αυτό, εγώ αυτό αντιλαμβάνω.
2: Τι να κάνει, κάτι να κάνει.
0: Θέλει ακόμη κάτι κακό όχι, για να καταλάβει τα λάθη του.
1: Δεν θα τον πυροβολήσουν, να τον βάλουμε στον
0: όχι,
1: τάφη.
0: Όχι, θα τον φέρουν.
2: Δεν θέλει, δεν θέλει. Ο ελληνικός λαός δεν θέλει να αλλάξει αυτό που ζει. Γιατί αν εμείς θα διαφωνήσουμε,
0: πρέπει
2: να το αποδεικνύεις. Να αποδεικνύεις ότι ο ελληνικός λαός αυτό που κάνει, το κάνει παραφύση. Μα θέλει και το κάνει και αυτό είναι έτσι που είναι. Αν ήθελε να αλλάξει εσύ μαράκα, έτσι θα έκανε.
0: Δεν βλέπει,
2: δεν έκανε έτσι.
0: Δεν βλέπει το πεδίο, δηλαδή την πεδιάδα της αλλαγής δεν βλέπει ο ελληνικός λαός. Ακούει,
1: ναι.
0: Αλλά όταν τα ζυγίζει, σου λέει ποιο θα με αλλάξει τώρα. Θα με αλλάξει εμένα
2: η ικανότητα είναι περιορισμένη.
0: Ώστε,
2: η αντιληπτική ικανότητα είναι περιορισμένη.
0: Ήτανε.
2: Και είναι.
0: Ήτανε. Βγάλαμε τρεις φορές βγάλαμε Πασό και τρεις φορές Νέα Δημοκρατία. Άρα ήταν.
2: Άρα φταίει ο Τσίπρας γι' αυτά.
0: Όχι, και ο Τσίπρας φταίει γιατί δεν μπόρεσε να το διορθώσει. Να πάρει αυτή την κατάσταση. Να
2: πει αφού όχι. Δεν είχε κυβέρνηση δική του.
0: Να πει όχι, ρε φίλε.
2: Που είχε μπαστούνι την ακροδεξιά του Καμένου.
0: Θα το ψήφισαν κι εγώ.
2: Την ακροδεξιά του Καμένου για να μπορέσουν να περάσουν αυτά που θέλαν.
0: Την είχε, την είχε.
1: Υπάρχουν παιδιά 2-3 προβλήματα στη χώρα. Δεν θεωρώ ότι είναι θέμα αντίληψη ή ότι όλε οι άλλε χώρε θα κάνουν καλύτερα από εμά. Εκτός το ότι δεν μπορούμε να ξεφύγουμε από το δάχτυλο ενός ελέγχου. Ναι. Πρόσεξε, δεν το λέω σαν δικαιολογία.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν το λέω σαν δικαιολογία.
0: Όχι, σαν πραγματικότητα το λέω.
1: Γιατί τα καλώς κείμενα και τα κακώς κείμενα γεννάνε και σωστούς πολίτες αλλά και κακούς πολίτες. Όταν όντως κάποια πράγματα είναι ελεγχόμενα, θα γεννήσει κάποιους πολίτες οι οποίοι θα πούν: α, το συμφέρον μου είναι να συμμαχήσω με τον έξω, με τον έτσι, με τον κυβέτσι κτλ.
2: Συλλογικό.
1: Αυτό δεν μπορούμε εύκολα να το νικήσουμε. Είναι ένα ζητούμενο αυτό. Είμαστε χώρα γερόντων αποδεκτά.
0: Τι παραπάνω,
1: δεν το λέω εγώ.
0: Τι παραπάνω,
1: το λένε αριθμοί.
0: Ναι, ναι, τι παραπάνω έχουν αυτοί.
1: Ο γέροντας είναι λίγο δύσκολο να αλλάξει τα πατήματά του. Έτσι.
0: Και καλά, και ο νέος είναι αδιάβαστος.
1: Ναι, μπράβο.
0: Ποιον έχω πιστοσύνη εγώ τώρα από τους δύο.
1: Μπράβο, έρχομαι.
0: Τον γέροντα βεβαίω.
1: Τον αδιάβαστο.
0: Τον αδιάβαστο. Ο αδιάβαστο με έστειλε στον αδιάβαστο. Αν το καταλάβατε.
2: Ήταν και τον διαβασμένο που σε έστειλε όμως.
0: Πού με έστειλε.
2: Εδώ που σε έστειλε.
0: Τι με έστειλε.
2: Εδώ,
0: εγώ κάτι ειδήσει τώρα που δεν σας αρέσουν.
2: Ο αδιάβαστος το έκανε, ο διαβασμένος το έκανε.
1: Εάν συσπηρωθούν όμως οι φωνές, ας πούμε, ανθρώπων που προσπαθούν να βρουν εναλλακτικές λύσεις, να ακουστεί η φωνή.
2: Δεν υπάρχουν
1: τους,
2: αυτά.
1: Περίμενε λίγο, ρε Πασχάλη, πάμε στις εκλογές. Άμα συσπηρώσεις ποσοστά, θα καταλάβεις ότι εννοείται μας κυβερνά μεν η πλειοψηφία, αλλά. Δεν είναι η πλειοψηφία του ελληνικού λαού.
0: Ποιανού είναι.
1: Αυτό δείχνει σημάδια.
0: Ποιανού είναι, παιδί μου,
1: ότι, δηλαδή η αποχή του 40% στις εκλογές, ναι, παραδείγματος χάρη, το ότι ο κόσμος δεν ξέρει πού να απευθυνθεί.
0: Γιατί νομίζετε ότι το 40% θα ψήφιζε το ίδιο πράγμα όλοι, το 40%.
1: Δεν νομίζω τίποτα. Εγώ πάλι καταγράφω.
0: Ο νόμος στατιστικής λέει ότι το 40% θα έσπαγε στα αυτά που έσπασε το 60%.
1: Ο νόμος στατιστικής λέει τίποτα τέτοιο.
0: Όχι, το λέει. Για διάβασε λίγο με στατιστική.
1: Καλά,
0: γι' αυτό υπάρχουν
1: τα exit polls.
0: Τα exit polls, γι' αυτό υπάρχουν.
1: Α, σήμερα είναι και αυτός που το.
0: Ναι, ναι, τα exit polls είναι επιστήμη. Εμείς τώρα πάμε, ας πούμε, με τη λογική τη δική μας των αδιάβαστων να αποδομήσουμε τους επιστήμονες.
1: Όχι, δεν αποδομήσουμε.
0: Ωραία, η στατιστική, αν διαβάσετε ή ρωτήσετε μαθηματικό, θα σου πει ότι το υπόλοιπο 40% λογικά θα έσπαγε όπως έσπασε το 60. Εσείς που πιστεύετε ότι το 40 θα ψήφιζε ένα κόμμα, μόνο έναν άνθρωπο, τι να σας πω. Αλλάξτε πλευρό.
1: Άκουγα τώρα, οι εσείς και οι εμείς δεν με ενδιαφέρει. Ναι. Γιατί είναι το Διέρη και Βασίλευε που μας κάνει αυτό που είπε ο Πασχάλης.
0: Ναι.
1: Να μην θέλουμε να αλλάξουμε.
0: Όχι,
1: για μένα.
0: Όσοι δεν πιστεύουν.
1: Ναι.
0: Όσοι πιστεύουν το 40%. Εγώ δεν το πιστεύω.
1: Το 40% είναι υπόθεση εργασίας. Γιατί δεν το έχουμε.
0: Ναι.
1: Για να μην σηκωθεί ένας άνθρωπος από τον καναπέ να πάει να ψηφίσει κάποιον. Να τον εκπροσωπήσει εκτός από τους καραγκιόζηδες που είναι.
0: Σιγά.
1: Φωνάζουν μετά για όλους, αλλά δεν κάνουν τίποτα για να αλλάξει κάτι.
0: Ναι.
1: Είναι κάποιοι άνθρωποι που δεν εκπροσωπούνται. Πάμε να το δούμε. Παίρνει ένα κόμμα 30%, 35%.
0: Τώρα.
1: Όλοι οι υπόλοιποι.
0: Ναι.
1: Όλο το υπόλοιπο ποσοστό, αφού σου αρέσουν οι αριθμοί.
0: Ναι, ναι.
1: Δείχνει. Άντε βάλε και τα συστημικά, πόσα παίρνουν όλα μαζί.
0: Ότι δεν θέλουν το 30%.
1: Δείχνουν ότι θέλουν αυτή την αλλαγή.
0: Όχι.
1: Ότι, αλλά δείχνει. Άντε βάλε και τα συστημικά, πόσα παίρνουν όλα μαζί.
0: Ότι δεν θέλουν το 30%.
1: Δείχνουν ότι θέλουν αυτή την αλλαγή.
0: Όχι.
1: Ότι, αλλά λες, δεν μπορούν.

0: βάλατε, εσείς θέτε. Ή εσείς δεν ακούσατε
1: καλά, εσύ
0: τον καλό τον πολιτικό
1: τους 41%
0: και τον στείλατε στο καναβάτσο.
1: Πέντε χρόνια βρίζει τους 41%. Τους λες, ας πούμε, και τι δύο τους έχεις
0: καταρχάς
1: πει.
0: Εγώ δεν βρίζω.
2: Το 20%.
1: Πώς 41 ήταν στις εκλογές.
0: Εγώ δεν βρίζω.
1: Καλά, εντάξει, αφού λέω αυτό τώρα που γράφω.
2: Λογικά λέμε, ρε παιδί μου.
1: Τους έχεις αποδομήσει.
0: Ίσα-ίσα που κατανοώ την ιδεολογία και πάντα εγώ στοχεύω όταν θέλω να κάνω. Όταν θέλω να κάνω κριτική, στοχεύω σε αυτού που κυβερνούν.
1: Μεγάλη αλλαγή στην εκπομπή.
0: Δεν στοχεύω σε αυτόν που άκουσε, ξέρω εγώ, ότι κατάλαβε ηθαγενείς με κρυσταλάκια.
1: Τέλος πάντων, αφήσουμε τον κόσμο ελεύθερο. Βούληση είναι ελεύθερη. Ας ψηφίσουν ό,τι
0: ναι,
1: θέλουν.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα.
1: Ας μην μαλώνουμε.
2: Το κριτήριο.
1: Μην κουνάμε το δάχτυλο. Λέμε την άποψή μας. Ναι, να πω παρακαλώ.
2: Κάτι. Το κριτήριο της ψήφου ναι. στον κάθε ένα είναι διαφορετικό.
0: Ναι. Φυσικά.
2: Οι περισσότεροι ξημών, δηλαδή το μεγαλύτερο ποσοστό ναι. όλων, είναι το οικονομικό υπόβαθρο αυτή τη στιγμή που διέπει στη χώρα. Δηλαδή, ό,τι χειρότερο έχει εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια είναι αυτό. Ναι. Πριν μιλήσει.
1: Ναι, δεν μιλάω.
2: Λοιπόν. Θα πρέπει να πάει, εφόσον επικαλείστε τη στατιστική, γιατί ο καλύτερος τρόπος για να πεις ψέματα είναι η στατιστική. Mm-hmm. Γιατί αν προσέξεις και ο τρόπος επικοινωνίας. Δηλαδή, βγαίνει η κυβέρνηση, ο πρωθυπουργός, ο εκάστοτε, mm-hmm. και λέει αύξηση από 700 σε 900 ο βασικός μισθός. Mm-hmm. Τα καθαρά.
1: Ναι, τα καθαρά ήταν.
2: Μισθό, ναι, δεν λέγεται ποτέ ναι, καθαρά.
1: Τα καθαρά.
2: Τα site. Ναι.
1: Άρα δηλαδή.
2: Τηλεοράσεις.
1: Από 400.
2: Έχουν μια παραπληροφόρηση.
1: Που ήταν τα καθαρά.
2: Ναι, θα μου λες καθαρά πόσα είναι να ωραία. Παίρνω και μου κρατάς, ας πούμε, κάποια λεφτά για την παιδεία, για το.
1: Εντάξει. Έτσι, κακόστονται δεν λένε.
2: Τα οποία όμως δεν έχουν και εφαρμογή.
1: Ναι.
2: Γιατί ούτε δωρεάν παιδεία έχω. Ούτε δωρεάν υγεία έχω.
1: Δεν έχεις, ποτέ δεν
2: ούτε δωρεάν έχω. Όχι, ποτέ δεν έχεις.
1: Πότε είχες.
2: Είχες, τη δεκαετία του 80 είχες.
1: Πώς είχες. Εγώ δεν πήγαινα στο μυστήριο.
2: Περίμενε, ρε φίλε.
0: Πήγαινε.
2: Καλά, δηλαδή, Κώστα, σε παρακαλώ.
1: Και ο Πασκάλης δεν είχε.
2: Πήγαινε, αγόρι μου, σε ένα οίκα της γειτονιάς σου. Ναι. Εξυπηρετούσαν αμέσως.
1: Είπες και παιδεία γι' αυτό, λέω.
2: Τι πράγμα.
1: Και δωρεάν παιδεία είπες.
2: Έφερε και δωρεάν παιδεία.
1: Όχι, πλήρωνα φροντιστήριο. Εγώ το 83-84.
2: Δεν πήγαιναν όλοι φροντιστήριο, ρε φίλε. Φέρε με, θες να πας εκδρομή, πλήρωσε την. Κοίταξε, έτσι. Αυτά δεν γινότανε.
1: Δηλαδή,
2: έτσι, αλλάξανε γιατί έπρεπε να δοθούν θέσεις εργασίας. Όταν λοιπόν έχει ναι. σήμερα, μέχρι ναι. σήμερα και τα τελευταία χρόνια, γιατί έτσι εξετάζει, δεν εξετάζει τώρα από τη δεκαετία του 80,
1: ναι.
2: τότε τόσο μπορούσε να κάνει, τόσο κάνει. Όταν έχει αυξήσει, πώς το λένε, στα ενίκια, mm-hmm. τα τελευταία 7 χρόνια, έχει πάνω από 100% αυξήσει.
1: Και λίγο είναι.
2: Εγώ σου λέω 100.
1: Και λίγο είναι.
2: Έτσι, ωραία. Έχει αύξηση καυσίμων.
1: Και λίγο είναι, ναι.
2: Κάθε τρεις και λίγο αυξάνουμε όπου το γουστάρουμε. Έχουμε διπλό φόρο στα καύσιμα.
1: Έχουμε.
2: Δεν πιστεύω ότι υπάρχει άλλη χώρα. Έτσι, για να εξυπηρετούνται. Να μην πούμε τώρα ποιοι, πώς και τι.
1: Σας
2: πετρέλαιο
1: έχω,
2: θέρμα, ζέο, μια... έχετε πετρέλαιο, αλλά ετοιμαστείτε τώρα. Βαζελίνες και τα λοιπά. Ρεύμα.
1: Λοιπόν.
2: Αέριο. Σούπερ μάρκετ. Κρέας ψωμί που έχει 8 ευρώ.
1: Θα επιστρέψουμε μετά το παράθυρο σας φορ. Σας έχω την ιστορία πώς ξεκινάει.
0: 58 ευρώ αύξηση. Περίπου 58 μεικτά. Και εμένα μου κόψαν 200 ευρώ επίδομα από τα παιδιά. Για βάλτε κάτω.
1: Ερώτηση στα παιδιά πριν πάμε στο παράθυρο σας φορ. Ποιος είναι ο πρωθυπουργός, ένας είναι μόνο, ο οποίος δεν αύξησε τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα καύσιμα από το 2001. Επιστρέφουμε αμέσως μετά το παράθυρο σας φορ. Εδώ στο Μετρόπολης στους 95,5.
3: Η ώρα είναι 6:30.
4: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
5: Παράθυρο στα σπορ.
0: Καλή σας ημέρα. Αύριο στην τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας βάζει το σημερινό πρόγραμμα με τις ομάδες του Βορρά να έχουν τον πρώτο λόγο μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις. Νικηφόρο πέρασμα από το Περιστέρι. Πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε το ατρομή του με 1-0, χάρισε τέρμα του Ανέστη Μύθου και έφτασε στους 4 βαθμούς. Ανάλογο θετικό αποτέλεσμα πανηγύρισε και ο Άρης στην έδρα του, κάμπτοντας τη Μαρκό με 1-0, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε της Νίκης Βόλου με 3-0 και ο Παναθηναϊκός της Κηφισιάς με 2-0 σκορ. Οι σημερινές αναμετρήσεις ολοκληρώνουν τη δράση με την Καλαμάτα να υποδέχεται τη Λάρισα στις 4:30 το απόγευμα και την Άκη να φιλοξενεί τον Πασαρικό στις 6:15. Μεγάλα ντέρμπι επιφυλάσσει η επόμενη φάση του θεσμού για το τριήμερο 27 με 29 Οκτώβρη, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη ολοκλήρωσε η διοίκηση του Ηρακλή, ανακοινώνοντας επίσημα τον δανεισμό του Άνταμ Ζούλεβιτς από την Ιταλική Τζένοα. Ο 19χρονος Σλοβάκος φόρ με ύψος 1,98 αποτελεί την 23η καλοκαιρινή κίνηση του συλλόγου της Θεσσαλονίκης. Ανασύνταξη δυνάμεων πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική

0: Elite, καθώς η πρεμιέρα της νεοσύστατης League Phase του Europa League ολοκληρώθηκε χθες το βράδυ με τη διεξαγωγή των πρώτων 9 αναμετρήσεων. Το χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα των 18 συνολικά αγώνων της πρώτης αγωνιστικής έκλεισε με τα βλέμματα στραμμένα στη μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στη Γιαγκελόνια, η οποία έληξε νικηφόρα για την ομάδα του Φαλήρου. Ο Ολυμπιακός επικράτησε με 2-1 στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης, πραγματοποιώντας ιδανική πρεμιέρα με ανατροπή για την πρώτη αγωνιστική. Οι υπόλοιπες 9 αναμετρήσεις της αναρκτήριας τροφής διεξάγονται απόψε στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κρίσιμη αγωνιστική μάχη δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία για την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού, με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
2: Την Express Cleaning την ξέρεις.
3: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
2: Και πώς λέγεται?
3: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
2: Security δηλαδή.
3: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
2: Μπράβο. Και από τιμές?
3: Απλά ασυναγώνιστες.
4: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
3: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
5: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε! Δεν κοιμόμαστε!
6: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
7: Μετρόπολης τρελαίνομαι!
8: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Καλή σας μέρα, φίλες και φίλοι. Πριν δώσω λόγο στα παιδιά να πούν ό,τι θέλουν, να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράν, αγαπητές φίλοι και αγαπητοί φίλοι. Η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονοτικών υλικών ξεκινάει το ταξίδι της το 1974 από την Τερπνή Σερών. Πλέον με 10 εργοστάσια παραγωγής μονοτικών υλικών και προϊόντων ξηραζόμησης στην Ευρώπη. Είναι η εταιρεία που μας δίνει τα κατάλληλα υλικά ώστε να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση της εξωτερικής θερμοπρόσωψης του σπιτιού μας. Θα μπείτε στην ιστοσελίδα της Fibran, www.fibran.gr, και θα δείτε όλη την γκάμα των προϊόντων όπως και τις ιδιότητες τους. Αυτά.
1: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε.
0: Τι είδατε χθες, να πάμε λίγο μπαλίτσα.
1: Έχει δίκιο ο Χρήστος ο Φωτόπουλος, αλλά θα πήγαινε πάρα πολύ, γιατί έβαλα ΠΑΟΚ Άρη εγώ και έβαλα φυσικά και τον Ολυμπιακό που έπαιζε Europa League. Αλλά λέει ο Χρήστος, καλημέρα σας.
0: Δεν έβαλε το πέναλτι μου, Τετέι.
1: Στο σημερινό ποστάρισμα θα χωρούσε, λέει, και ο Ουνάη. Μπήκε αλλαγή και έβαλε, λέει, δύο γκολ. Ο Ουνάη όντως άξιζε.
0: Δύο γκολ?
1: Έβαλε δύο γκολ, λέει ο Χρήστος.
0: Το ένα το πέναλτι εννοεί γκολ.
1: Τι είναι, δεν είναι γκολ.
0: Ας μας πει όμως τι πέναλτι είναι αυτό.
1: Ποιος
0: το παίρνει αυτό, ρε Χρήστο, το πέναλτι στην Ελλάδα, ας πούμε.
1: Τάδες, τα είδαν τα ματάκια.
0: Ποιος παίρνει αυτό το πέναλτι, ας πούμε, με τη βουτιά του Τετέι, που ούτε καν τον ακουμπάει. Τρέχουν μαζί. Δηλαδή οι άνθρωποι, αν δείτε το replay, παράλληλα ούτε καν ακουμπάει. Και μόλις αισθάνεται ο Τετέι ένα χέρι, μια παλάμη στο αριστερό του μπράτσο, βουτάει και δίνει ο άλλος πέναλτι. Έτσι, πώς να παίξουμε, δηλαδή, γιατί να παίξουμε, αν θέλεις, και γιατί να ανταγωνιστούμε και για ποιο λόγο, δηλαδή, να πούμε ότι έχουμε ένα προτάσμα και ένα κύπελο κτλ. Όχι, ρε φίλε. Έχουμε μια παρέα η οποία δίνει κατά το δοκούν, αναλόγως τη χρονιά, αναλόγως ποιος έχει ρίξει τα φράγκα, του δίνει, ας πούμε, αυτά που πρέπει να πάρει. Αυτά που νομίζει ότι πρέπει να πάρει.
1: Κωστή, δεν έχω άποψη, γιατί δεν το είδα.
0: Για βάλτε, δείτε.
1: Όχι, δεν έχω άποψη.
2: Εντάξει, τι να λέμε τώρα. Τα αυτονόητα λέω.
0: Χρήστο, γράψε μας εσύ, ας πούμε, γι' αυτό. Ή ας γράψουν οι Παναθηναϊκοί για αυτό το πέναλτι, ας πούμε. Αν το έπαιρνε η ομάδα η Κηφισιά. Σήμερα ξέρετε που θα ήταν ο Λανουά, η παρέα όλη αυτή, ξέρω εγώ, Παναθηναϊκός, τα κάγκελα, ανακοινώσει το ημίχρονο κτλ. Τώρα είναι μια χαρά, ε. Μετά σας πειράζει ο Τσίπρας που άλλαξε το δημοψήφισμα.
1: Αλλά σου λέω, θα κάτσω να το δω. Έχουμε χρόνο. Τρεις ώρες εκπομπή κάνουμε. Θα κάτσω να το δω σε ένα διάλειμμα.
0: Δεν φτάνουν τρεις ώρες.
1: Δεν φτάνουν, αλήθεια.
0: Τέταρτη εκπομπή είναι. Και βλέπω ότι δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα.
1: Δεν είναι απίθανο αυτό, έτσι. Πάντως παρόλα αυτά, η νίκη του Ολυμπιακού επί της Γιαγελόνια βοήθησε την Ελλάδα. Για αυτή την καθοριστική δέκατη θέση, να τα πούμε και αυτά. Ναι. Έχετε εικόνα, είδατε καθόλου παιχνίδι? Στην αρχή ο Ολυμπιακός.
0: Εντάξει, στην αρχή ναι. Μετά όμως.
1: Μετά μας απέδειξε ότι έχει ένα ρόστερ.
0: Α, μπράβο. Στο είπα χθες. Ότι ο Ολυμπιακός έχει το ρόστερ, ώστε αναλόγως το κίνητρο για τον παίχτη, τον ίδιο. Ναι. Τον ποδοσφαιριστή, πού παίζω. Πάω απ' έξω Άρης Μαρκό. Πάω απ' έξω, ξέρω εγώ, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, για το κύπελο που ξέρω ότι δεν είναι διπλά τα παιχνίδια για να ζοριστώ. Πάω παίζει ο ΠΑΟΚ, ας πούμε, μια ταχύτητα βάζει το ρελαντί. Ο Άρης επίσης. Όλες οι ομάδες. Εμένα δεν μου αρέσει καθόλου πλέον το Face League. Στο κύπελο σας το λέω ειλικρινώς.
2: Όχι,
0: αποκλείω
2: υπάρχει,
0: την έκπληξη.
2: Το
0: είπες αυτό. Νομίζω το. Ναι, νομίζω το είπες την προηγούμενη
2: δεκαετία.
0: Αποκλείω την έκπληξη. Έτσι, είναι μάπα αυτό το πράγμα. Κάνει τις ομάδες να παίζουν χαλαρά. Θα μου πεις τώρα μια προπονησούλα. Ήταν Κώστα, ξέρω εγώ, μέσα στη βδομάδα. Α, τι πρόβλημα έχεις. Για τον Άρη που δεν έχει δέσει, λέω. Αλλά δεν μου αρέσει αυτός ο δεσμός.
1: Ναι. Εντάξει. Για καλό προσπάθησαν οι άνθρωποι να το κάνουν, φαντάζομαι. Δεν είχαν κακή πρόθεση. Ναι, για να μπουν περισσότερα χρήματα, ξέρω εγώ, τα τηλεοπτικά, τα έτσι, τα αλλιώς, τα γιουβέτσιμα.
2: Όταν δεν έχεις ανταγωνιστικό
1: προϊόν.
2: Όχι προϊόν, ακριβώς, δηλαδή οι ομάδες δεν είναι ανταγωνιστικές, ποιος θα έρθει να σε δει?
1: Δεν έχεις άδικο, με το ζόρι καθόλου.
2: Κάνει 40 παιχνίδια. Θα κουραστεί ο άλλος, σε πιάνει πνηλία. Χθες, φίλε, αν μπορούσαμε, δηλαδή αυτοί που ήταν μέσα στο γήπεδο, αν είχαν δικαίωμα να είχαν ένα κομπιούτερ, θα κάνανε, θα αλλάζανε πρόγραμμα για να μην βλέπουν αυτό που βλέπουν ζωντανά.
0: Έχει δίκιο.
1: Εγώ το έκανα. Έβλεπα την αγαπημένη μου σειρά.
2: Α, μπράβο. Να το.
1: Έτσι είναι.
2: Δεν βλέπεις λοιπόν. Τι, ποιο κύπελο και τι κουραφέξαλα.
1: Ήταν ταλαιπώρια για τα μάτια, παιδιά. Εντάξει, ναι. Τώρα...
2: Ρώτησα τα μάτια μου.
0: Απλά το ότι αποκλείουμε τώρα την περίπτωση της έκπληξης, εμένα με ενευριάζει. Γιατί το Μαρκό να μην, ας πούμε, έχει το δικαίωμα σε ένα δεύτερο παιχνίδι να κάνει ένα δυο γκολ διαφορά. Να βρεθεί στη μέρα, επειδή είναι την καλύτερη.
1: Ναι, ναι, όχι.
0: Του το αποκλείεις αυτό. Και πας, ας πούμε, σε μια διοργάνωση και λες 5 βαθμούς θα πάρω. 5, μια νίκη, 2 ισοπαλίες, πέρασα στην επόμενη φάση, στο League Face. Εντάξει, δεν είναι αυτό.
1: Η αλήθεια είναι ότι και να θέλω να διαφωνήσω, δεν διαφωνώ, γιατί συμφωνώ.
2: Πρέπει να επιβραβεύεται και το Μαρκό, ας πούμε. Δηλαδή, πρέπει να επιβραβεύονται και οι ομάδες οι οποίες ξέρουν θεωρητικά ότι δεν πρόκειται να πάρουν ποτέ κύπελο. Όταν τα έξοδα, δεν ξέρω αν γνωρίζει ο κόσμος πόσα λεφτά χρειάζεται για να παίξει μια ομάδα στο κύπελο και ποιες είναι οι αμοιβές της από την ΕΠΟ.
0: Καλά, δεν υπάρχουν.
2: Μπαίνουν μέσα. Mm-hmm. Έτσι, δηλαδή, θες ένα δεκάρικο.
0: Ειδικά οι μικρές
2: σύλλογοι. Που να τα κάνω, κράτα τα και άσε μαζί σου.
0: Ειδικά τα, οι μικροί σύλλογοι, οι οποίοι μάλλον δεν θα περάσουν στην επόμενη φάση τη Φέιζ Λιγκ. Και δεν θα έχουν και. Δηλαδή, αν περάσει, μετά θα παίξει με τον Ολυμπιακό
2: στην Ελλάδα. Πόσο κόσμο έχει το Χαριλάου αυτό.
0: Τι είχε.
2: Το Απόλυτο πόσο κόσμο.
0: Αν είχε 3.000.
1: Αυτό είναι ωραίο που λέει ο Πασχάλης και ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση. Δηλαδή, εξορθολογήσατε, υποτίθεται το θεσμό, κάνατε και κάτι σωστό, υποχρεώσατε να παίζουν δύο πιτσιρίκοι. Να είναι και Έλληνες και τα λοιπά. Mm-hmm. Αλλά όσον αφορά το οικονομικό, πάλι όλο το φιλέτο στους μεγάλους και οι μικροί βρείτε 10 χιλιάρικα για να
0: δυστυχώς
1: συμμετέχετε. Δεν mm-hmm. πάει έτσι. Χέρι-χέρι πάνω αυτά. Το, δεν το ήξερα.
0: Ίσα-ίσα οι μικροί θα πρέπει να ενισχύονται όπως γίνεται στα προηγμένα πρωταθλήματα.
2: Ποτέ και κανένα ρεπορτάζ δεν γίνεται δημόσια όσον αφορά το θεσμό ενός κυπέλου.
0: Ναι.
2: Τα κόστη που υπάρχουν.
0: Ναι, ναι.
2: Οι αμοιβές που υπάρχουν για να ξέρει και ο κόσμος για ποιο λόγο βρίζει, ας πούμε. Κατάλαβες. Γιατί οι περισσότεροι βρίζουν χωρίς να ξέρουν.
1: Χωρίς να ξέρουν κιόλας.
2: Δηλαδή, θα έχεις ένα λόγο, ας πούμε, που θα βρίσεις. Γιατί αυτό το πράγμα, ας πούμε, που πληρώνεις ή που πληρώνεται από τους εκάστοτε συλλόγους, δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα.
0: Ας πούμε, δες οι Άγγλοι στο νησί, ας πούμε, ανεβαίνει η ομάδα. Ανεβαίνει η ομάδα από τη δεύτερη κατηγορία στην πρώτη. Παίρνει 150 εκατομμύρια και αν παραμείνει.
2: 190 εκατομμύρια.
0: Άλλο λέω. Αν παραμείνει, παίρνει άλλα 100 την επόμενη χρονιά και τα 90 που είναι στα 40.
2: Είναι όλα μαζί σε βάθος τριετίας.
0: Τριετίας. Okay. Πες ότι το κάνουμε αυτό εμείς θεωρητικά.
2: Η Νότιχαμ δηλαδή τα πήρε.
0: Τα πήρε. Ναι. Και αναλογικά πες ότι το κάνουμε εμείς στη δική μας λογική, στη δεύτερη εθνική. Και ανέβηκε ο Ηρακλής φέτος, ο οποίος θα έπρεπε αναλογικά, εγώ θα πω, γιατί τα έβγαλα στο κομπιτεράκι, να πάρει φέτος 23 εκατομμύρια.
1: Α, τα έκατσε και τα έκανε στο κομπιτεράκι.
0: Βέβαια, ναι. Okay. Αναλογικά, δηλαδή με τα μπάτζετ των ομάδων στο νησί και τα μπάτζετ των ομάδων στην Ελλάδα. Ο Ηρακλής φέτος έπρεπε να πάρει 23 εκατομμύρια. Όπως και η Καλαμάτα, ας πούμε.
1: Ναι, η διαφορά μας είναι βέβαια.
0: Ξέρετε τι θα κάνει ο Ηρακλής με 23 εκατομμύρια.
2: Όλοι θα κάνανε με 23 εκατομμύρια.
1: Ναι, η διαφορά μας είναι αυτό που είπε όμως ο Πασχάλης, το δικό μας το προϊόν, δηλαδή αυτό που ονομάζουμε Big 4, Big 5 να σου βάλω εγώ.
0: Βάλε Big 6.
1: Και Big 6, γιατί έχουμε και ακόμα ένα δυνατό παίχτη, ναι.
0: Δύο.
1: Και Big 6.
0: Έχουμε και τον Όφη.
1: Έχουμε και τον Όφη πια.
0: Το ξεχνάς.
1: Okay.
0: Έλα, πας.
1: Ναι, το πάω λίγο με τα λεφτά.
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι φεγγάρι αυτό.
1: Είναι εντάξει, φεγγάρι,
0: είναι φεγγάρι. Ναι. Διαχρονικά όμως ο Όφη εμφανίζεται.
2: Εντάξει.
0: Αυτό είναι φεγγάρι. Ναι.
1: Είναι ότι όλο αυτό που μεταφράζεται στη δυναμική μιας ομάδας, δηλαδή αυτό που λέμε και αύξηση μετοχικού κεφαλαίου και πόσο κοστίζει μια ομάδα, δεν μεταφράζεται στο χορτάρι.
0: Ναι.
1: Οπότε αν ο Ηρακλής ή η Καλαμάτα παίρναν 23 εκατομμύρια και κάναν δουλίτσα, θα παίρναν πραγματικούς παίχτες και οι μεγάλοι. Θα αναγκάζονται να ξοδέψουν για πραγματικούς αστέρες.
0: Γι' αυτό και το προϊόν. Βλέπεις χθες παίζει η Μάντσεστερ με την Brighton.
1: Ναι.
0: Η οποία ανέβηκε πριν από λίγα χρόνια, δεν θυμάμαι πώς ακριβώς. Δες την Brighton τώρα, η οποία έχει δυναμώσει πάρα πολύ με αυτά τα λεφτά που πήρε από την Λίγκα, από την Ομοσπονδία, με αποτέλεσμα πούμε, να κάνει μια ομάδα ένα αξιόμαχο σύνολο.
1: Και σου λέει παίξε μπάλα Chelsea, πάρε τον
0: ναι.
1: παραπάνω.
0: Και το ότι παίζει
1: με
0: τον νεοφώτιστο στην Αγγλία δεν σημαίνει ότι έχει τους τρεις βαθμούς στο χέρι. Εδώ είναι το ανάποδο, ακριβώς.
1: Ναι. Το βλέπουμε και σε άλλα πρωταθλήματα, βέβαια. Γι' αυτό και έχουμε το νησί σαν πρότυπο.
0: Πάντα το νησί σαν πρότυπο, εντάξει.
1: Έτσι, δεν ξέρω ακριβώς πώς πάνε στις άλλες ομοσπονδίες, αλλά βλέπεις, ρε παιδί μου, σε μια χώρα ξεχωρίζουν αυτές οι τρεις.
0: Ναι.
1: Ενώ στην Αγγλία θα πεις έξι. Δεν μπορείς να πεις τρεις ομάδες.
2: Ναι. Γιατί πρέπει να μάθει αυτός που το λέει αυτό το πράγμα. Για ποιο λόγο γίνεται αυτό. Γιατί ξαφνικά έχεις έξι ομάδες. Γιατί έχεις έξι ομάδες, γιατί έχει ένα εξορθολογισμό οικονομικό εξ αρχής. Το budget, η διοργανώτρια, τα έσοδα, όλα αυτά εδώ. Υπάρχει διαφάνεια στο μέτρο του δυνατού, δηλαδή στο μεγαλύτερο ποσοστό. Με αποτέλεσμα, ο Άγγλος φίλαθλος, δεν ξέρω αν έχετε πάει σε γήπεδο, πλέον ενημερώνεται live για την απόφαση του διαιτητή. Αν μιλήσεις εδώ αγγλικά, live ο Κολόμπο που έρχεται ή ο κάθε Κολόμπο.
1: Ωραίο.
0: Στρόντζο. Κάρο κάτσο.
2: Παίξε μου και γλίστρισα. Δεν πρόκειται να του πει ο μάου. Εκεί δεν έχει αουα.
0: Έτσι εξηγούνται όλα.
1: Εκεί γι' αυτό
2: βλέπει.
1: Γι' αυτό βλέπει και γήπεδα γεμάτα, γι' αυτό βλέπει ότι και για να πάρει ένα διαρκέ πρέπει.
2: Δεν βλέπει μόνο Premier League.
1: Να φύγει άλλο
2: και Championship.
1: Και Championship.
2: Έλα και κάτω, δηλαδή Β' Γ' Εθνική. Γεμάτα τα γήπεδα.
1: Εννοείται.
2: Γιατί πάει ο κόσμος στα γήπεδα, δεν έχει τι να κάνει. Δεν αγαπάει την ομάδα, δεν αγαπάει το ραχάτι του.
0: Ένα από τα καλύτερα πρωταθλήματα στην Ευρώπη είναι η δεύτερη κατηγορία της Γερμανίας. από ποδόσφαιρο, δηλαδή από αυτό που, από το θέαμα που βλέπουν.
2: Γιατί πάνε εκεί.
0: Από προσέλκυση κόσμου.
2: Ξέρεις γιατί πάνε εκεί όμως.
0: Γιατί.
1: Για πες.
0: Γιατί δεν υπάρχει μπάγκερ.
2: Το περάσει φίλος, όχι. Επειδή ξέρουν ότι θα το πάρει μπάγκερ, σου λέει παράδειγμα κάτι
0: αυτό,
2: άλλο.
0: Αυτό λέω, ναι, αυτό είπα. Δεν παίζει μπάγκερ.
1: Είδες όμως.
0: Μπας και το πάρουμε.
1: Ναι, μπας και το πάρουμε.
2: Ναι.
1: Κοίταξε, και η δικιά μας η Super League 2 τα τελευταία χρόνια Έχει ανέβει πάντως. Δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι αμάν εκείνο το πράγμα που δεν βλεπόταν.
2: Τώρα είπε Super League 2.
0: Ναι.
2: Και τι θυμήθηκα τώρα.
0: Τι.
2: Βλέπω χθες τον συμπαθέστατο Βρούτσι.
0: Ναι, του Γιάννη.
1: Οποίος... Ακ, τι είπε. Είπε Super League 2.
0: Ναι,
1: για πέτυχα.
2: Super League 2 δεν είναι.
1: Ναι.
2: Εμένα ο Βρούτσι μ' αρέσει. Σαν ναι. τύπο και τέλο πάντων, σαν οντότητα, ξέρω εγώ, ξέρει να μιλάει, ξέρει να στέκεται, είναι βασικά πράγματα.
1: Αξιοπρεπέστατο.
2: Λοιπόν, και κάποια στιγμή το ρωτάει κάποιο, θα χρηματοδοτήσετε
0: έλα.
2: Το γήπεδο του Πανσεραϊκού, α, το καινούριο. Και τι λέει ο κύριο Βρούτση.
0: Τι.
2: Η κυβέρνηση δεν χρηματοδοτεί ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ωραία. Λέω,
2: κλείσαμε.
0: Πολύ ωραία.
2: Αυτό.
0: Καλό δεν αυτό ή κακό.
2: Σωστό είναι, όχι δεν. Άμα είναι να κάνω κι εγώ ένα μαγαζί,
0: ναι, μπράβο. Ξέρετε,
2: η κυβέρνηση θα μου κάνει.
0: Ναι, αλλά ξέρεις τι λέει ο άλλος. Ναι, κοίταξε, το μαγαζί είναι άλλο, ενώ ένας ποδοσφαιρικός σύλλογος έχει ψήφους από πίσω πολλούς.
2: Ιδιωτική πρωτοβουλία.
0: Ναι, ναι, εγώ συμφωνώ.
2: Το βάζει πακέτο μέσα.
0: Ναι.
2: Χαίρομαι πολύ.
0: Ιδιωτική πρωτοβουλία δεν είναι, ας πούμε, το γήπεδο της ΑΕΚ.
2: Δεν χρηματοδοτήθηκε το γήπεδο της ΑΕΚ.
0: Υπογειοποιήσεις, τα υπόλοιπα.
2: Αυτά εδώ. Ναι. Αυτά εδώ και δεν μπορεί να τα κάνει η ΑΕΚ τώρα.
0: Περίμενε.
2: Δηλαδή, παραδείγματο χάρη, Κλεάνθους.
0: Ναι, συμφωνώ.
2: Σε αυτό το πράγμα που θα γίνει εδώ.
0: Θα συμφωνείς και εσύ τώρα. Αν εκεί γινόταν ένας Μασούτης, ένας Κλαβενίτης, ένα από ονόματα, ένα Λίντλ, ένας Αλφαβήτα. Θα πήγαινε το κράτος να υπογειοποιήσει εκεί πέρα καταστάσεις.
2: Όχι, βέβαια.
0: Άρα. Πού είναι η σύγκριση.
2: Θέλουν...
0: Ιδιωτική εταιρεία η μία, ιδιωτική εταιρεία και η άλλη. Απλά η μία είναι ποδοσφαιρική εταιρεία.
2: Ναι, έχει παιδί, εντάξει, δεν είναι μόνο αυτό το πλαίσιο.
0: Και τι
2: δεν είναι μόνο αυτό το πλαίσιο. Δηλαδή, σου πω τώρα, γιατί
0: ναι,
2: σου λέει φίλε, εγώ για να. Η ερώτηση για το γήπεδο του Πανσεραϊκού δεν είναι για την υπογειοποίηση που δεν υπάρχει.
0: Όχι, αλλά.
2: Θα σου πει τον περιβάλλοντα χώρο.
0: Ναι.
2: Που, αν σου ανήκει το οικόπεδο. Έτσι,
0: ναι, ωραία, και εγώ μου ανήκει, αγοράζω ένα οικόπεδο. Έχω μια εταιρεία κατασκευαστική και ζητώ από το κράτος να μου φτιάξει δύο κόμβους από τη μία μεριά να μπαίνω, δύο από την άλλη, υπογειοποιήσεις, πάρτι κτλ. Έχω το δικαίωμα.
2: Κάποτε αυτό το που λες εσύ
0: ναι.
2: ήταν και ο λόγος που η θύρα 2 δεν πήρε ύψος. Η θύρα 2
0: ναι.
2: του Άρη
0: ναι.
2: στην Παπαναστασία.
0: Ναι.
2: Ξέρεις γιατί. Γιατί δεν άνοιγε το οικόπεδο στον ΑΣΜ Άρη εξ ολοκλήρου. Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό είχε ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Και τότε, βέβαια. Και αυτός που καθάρισε την πουγάδα κομμάτι-κομμάτι και παραχωρούσαν.
0: Να σου μάθω κομμάτι... δεν το ξέρει αυτό το κομμάτι. Έμενα εκεί.
2: Περίμενε.
0: Έμενα πάνω από το ποδηλατάδικο.
2: Να σου πω εγώ την άλλη διαδικασία, εσύ μπορεί να πει αυτό.
0: Πες, ναι.
2: Λοιπόν, την έκανε ο Σωτήρης ο Καπετανόπουλος που ήταν πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου. Αυτός έφαζε τσίφρα και έφευγε κάθε κομμάτι και διεκδίκησε από το Δήμο Θεσσαλονίκης προς τον Άρη. Κατάλαβες. Γι' αυτό και δεν πήρε ύψος. Η κερκίδα της.
0: Ωραία. Ας απαντήσω.
2: Η θύρα 2. Ναι.
0: Η θύρα 2 δεν πήρε ύψος δεκαετία του 80, του 70, συγγνώμη.
2: Όταν γκρεμίστηκε, σου λέω έτσι. Όταν γκρεμίστηκε
0: για τα Ολυμπιακά έργα.
2: Ναι,
0: τότε πήρε ύψος διότι.
1: Έργα, ρε, παιδιά,
0: από πίσω το 2002 έγινε. Εκεί
1: ακριβώς.
0: Έμενα. Ακούστε λίγο. Έμενα εκεί συμπτωματικά.
1: Ναι,
0: πάνω το ποδηλατάδικο.
1: Ναι.
0: Οι προηγούμενες πολυκατοικίες ήταν τριόροφες.
2: Και...
0: Πριν κρεμιστούν, το αστυνομικό τμήμα.
1: Είναι ρημοτομικό το θέμα.
0: Βέβαια,
1: το
0: ναι, δεν μπορούσε να πα απέναντι στα, μετά τα 9,5 μέτρα ύψους.
1: Ναι.
0: Μετά το 2000, μετά το 95-96, γκρεμίστηκαν αυτά όλα τα κτίρια. Γίνανε 4 καινούργιες πολυκατοικίες, θα τις δείτε, φαίνονται
2: στο
0: εκεί.
2: Ένα κομμάτι γίνεται. Στη γωνία,
0: στη γωνία.
2: Ένα, δύο.
0: Ναι, μετά είδες γι' αυτό και μετά από τη 2 μέχρι την 3 υπάρχει ένα κενό.
1: Ναι.
0: Εκεί ακριβώς είναι οι παλιές πολυκατοικίες.
1: Εγώ το ακούω και το ρημοτομικό, το ακούω και όλο. Εκείνο που μπορεί να βγει, ας πούμε, ο Πανσεραϊκός να πει.
0: Αλλά ας γυρίσουμε στο θέμα μας. Πρέπει η πολιτεία να πληρώνει την ιδιωτική πρωτοβουλία, το γήπεδο ενός ΠΑΟΚ.
1: Θα σου πω, εξαρτάται, περίμενε, μισό λεπτό.
0: Όχι
1: βέβαια, αλλά θα σου πει ο Πανσεραϊκός, ας πούμε, πολύ εύστοχα, όπως είπε ο Πασχάλης για τον Βρούτσι. Ναι, αλλά για τους άλλους, κάνατε τα στραβά τα μάτια. Δηλαδή τώρα σας φταίμε εμείς. Δεν βοηθάτε την περιφέρεια, δεν βοηθάτε τον αθλητισμό.
2: Στην Ελλάδα, άμα κόβεις 500 εισιτήρια με 50.000 εισιτήρια, δεν είναι το ίδιο.
1: Δεν είναι το ίδιο. Αλλά μπορεί να σου πει ο άλλος σαν επιχείρημα τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά.
0: Σωστό.
1: Ένα αυτό. Δεύτερον,
0: το μίλησα για ψήφους.
1: Εάν το κράτος, ας πούμε, κερδίζει από ένα καινούριο γήπεδο, με την έννοια πια, το βλέπει,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Το βλέπει επενδυτικά.
0: Κερδίζει, λες. Ναι.
1: Κερδίζει, φυσικά κερδίζει. Κερδίζει σε τουρισμό, κερδίζει σε εμπορικά.
0: Άρα λες ότι κάθε επιχείρηση ιδιωτική, επιχείρηση, λέει η Μαράγδα, θα έπρεπε το κράτος να πηγαίνει και να κάνει πραγματάκια γιατί κερδίζει το κράτος.
1: Να σου πω κάτι. Η δική μου οπτική είναι, εάν σε συνεργασία το κράτος είχε όφελος. Δηλαδή το έβλεπε επενδυτικά ως επιχείρηση το ίδιο το κράτος.
0: Πασχάλη, έλα να σου πω, έχω ένα ευχάριστο πολύ. Έλα.
1: Ως επενδυτικά, εμένα μου άρεσε αυτό που είπες.
0: Ας
1: πούμε, να πάει ένας ιδιώτης και να κάνει. Είπες και ένα όνομα, ας πούμε, ένα σούπερ μάρκετ μεγάλο. Και σε συνεργασία, αν δει το κράτος ότι ωφελεί εδώ ο κόμβος.
0: Ναι.
1: Να πάει η χώρα μπροστά. Έχουν γίνει τέτοια πράγματα. Τι κάνουν αυτοί
0: οι ξέρεις τι έγινε τώρα. Θα σου πω τώρα, θυμάσαι και το Θείο Βασίλη. που σου είχα πει από την Παλαιοκόμη που κάνει ένα παγωτό περίεργο, ναι, που κάποτε μας έδωσε και δεν μπορέσαμε να το φτάσουμε σπίτι που το φάγαμε στο αυτοκίνητο.
1: Το φάγατο, ναι.
0: Που έχει τα 300 μαύρα κατσίκια.
1: Ναι.
0: Που από εκεί γίνεται το παγωτό.
1: Που τον είχαμε βγάλει και στον αέρα.
0: Μπράβο, εννοείται. Λοιπόν, λέει εδώ πέρα. Αύριο το πρωί μου γράφει. Θα περάσω από το Μετρόπολης να σας φέρω παγωτό.
1: Και τώρα,
0: και τώρα διαβάζω ένα μήνυμα 6:49. Καλημέρα, Κώστα. Να ξέρεις, πλησιάζω στο Μετρόπολης.
1: Δηλαδή, έρχεται τώρα με παγωτό.
0: Τα παγωτά έρχονται, ναι. Αυτά τα παγωτά δεν έχουμε φάει.
1: Θα τα βγάλουμε φωτογραφία και θα τα ανεβάσουμε.
0: Τη φωτογραφία δεν το κάνεις φωτογραφία.
1: Να τα ανεβάσουμε για να αποδείξουμε του λόγου το αληθές.
0: Βγάλει τον Βασίλη.
2: Αυτά θα βγουν φωτογραφία εφόσον φαγωθούν.
0: Κατά τη διάρκεια.
1: Φίλο
0: Βασίλη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καταρχάς, χαρώ πάρα πολύ που θα τον δω, τον Μπίλι του Κατσιρμά. Αυτή η κουβέντα, εντάξει, κάποια στιγμή δεν θα φτάσει, ποτέ δεν θα φτάνει σε ένα τέλος. Απλά να ξέρετε, διαφωνούμε. Εγώ είμαι της άποψης ότι οι εταιρείες είναι εταιρείες. Τώρα από εκεί πέρα, αν τις διαχωρίζουμε σε ποδοσφαιρικές ανώνυμες και τα λοιπά, και από πίσω έχει ψηφοφόρους και τέτοια, κατανοώ απλά όλα αυτό αυτά που λέει Σμαράγδα.
1: Αυτό πες.
0: Κατανοώ.
1: Δηλαδή, αν okay. πάμε για τα, για,
0: αλλά
1: τα,
0: είναι άδικο.
1: Για τα μικροπολιτικά συμφέροντα και τα ψηφαλάκια, είναι,
0: άδικο, είναι
1: μια άλλη συζήτηση.
0: Είναι άδικο.
1: Είναι άδικο.
0: Αν έλεγε όχι η περιφέρεια της Αθήνας, η Δούρ, τότε στο σχέδιο του Μελισανίδη, αυτή τη στιγμή θα είχε χάσει ένα 3%, 4% από τους αεξίδες, οι οποίοι θα λειτουργούμε και σαν αγέλη.
1: Το όφελος βέβαια όμως ποιος είναι, προσέξτε συνολικά για το κράτος. Συνολικά που έγινε η ΟΠΑΠ Αρίνα.
0: Το όφελος.
1: Διοργανώσαμε μέχρι και
0: ναι,
1: τελικό. Ευρωπαϊκής διοργάνωσης.
0: Ξέρεις ότι με αυτά τα 35 εκατομμύρια θα φτιάχναμε 70 σχολεία ή 4 μεγάλα νοσοκομεία ή 5 μεγάλες μονάδες.
1: Δεν θα φτιάχναμε, Κώστα, πιστεύω.
0: Άλλο λέω εγώ τώρα. Εγώ αν ήμουν πρόεδρος θα τα φτιάχναμε. Εσύ θεωρείς ότι είναι μεγαλύτερο κέρδος ο τελικός του Conference League παρά, ας πούμε, να φτιάξουμε 2 νοσοκομεία και 3 σχολεία. Μπράβο, ρε Μαράγκα.
1: Μην το βάζεις έτσι λαϊκιστικά.
0: Α, λαϊκίζω τώρα.
1: Λαϊκίζει
0: τώρα ο Βαραγιάννης. Μάλιστα.
1: Το βλέπω.
0: Άμα δεν έχουμε απαντήσουμε, λαϊκιστή ο άλλο. Okay.
1: Απατάω. Το βλέπω μακροπρόθεσμα. Αυτό είναι μια παρακαταθήκη.
0: Ακόμα χειρότερο αυτό που λέει.
1: Ένα σύγχρονο γήπεδο είναι μια παρακαταθήκη και για την περιοχή. Αναβαθμίστηκε και η περιοχή.
0: Ένα νοσοκομείο σύγχρονο ξέρει πόσες ζωές σώζει.
1: Ναι, παιδί μου.
0: Το βάζουμε
1: είναι
0: δηλαδή το γήπεδο πιο πάνω.
1: Άκουσε λίγο. Όχι, καταρχάς δεν βάζω όλο τον Κορβανά.
0: Ίδιος
1: τον κρατικό. Όχι, δεν είναι. Άλλο μπάτζετ, άλλα κονδύλια να διαχειρίζεται το κάθε υπουργείο.
0: Από
1: πού
0: είναι
1: αυτό.
0: Δηλαδή, από τα έσοδα του κράτους είναι σημαντικό.
1: Ναι, από τα έσοδα του κράτους, αλλά κάνεις τα κουμάντα σου. Μέχρι πού σε παίρνει να βοηθήσεις, να χρηματοδοτήσεις κτλ.
0: Τι έχεις το μυαλό σου.
1: Αν τώρα έχω τη λογική της ψωροκόστανας, ναι, ότι άμα δεν πάρω φρεγάτα θα πάνε σε μισθούς,
0: ναι,
1: ή άμα πάρω φρεγάτα δεν θα πάνε σε μισθούς, οκ, okay, σηκώνω τα χέρια ψηλά.
0: Ναι, έτσι είναι, ναι, ναι.
1: Φυσικά, έχεις δίκιο εσύ αν είναι έτσι. Αλλά δεν είναι και τη σωστή διακυβέρνηση για μένα αυτή.
0: Καλά, εντάξει, αυτά τα ζυγίζουμε. Πασχάλη, την πατήσατε. Λέει τώρα τρεις είστε, θα πρέπει να μοιραστεί το παγωτό. Όπως μοιράζουμε το χρόνο ο Φίλε Παναγιώτη στην εκπομπή και μια χαρά τα βρίσκουμε, έτσι θα μοιραστούμε και το παγωτό.
2: Αν και νομίζω ότι μια ευχάριστη είδηση, αλλά για τους Ιταλούς, όχι για εμάς, είναι ότι η Ιταλική κυβέρνηση, η Μελώνη, καταργεί τα τέλη κυκλοφορία στην Ιταλία για 15 εκατομμύρια οχήματα.
0: Για τα
2: τέλος.
1: Λες να παραδειγματιστούμε.
0: Καλά, συγγνώμη. Κύριε Πασχάλη, εγώ δεν πληρώνω τέλη κυκλοφορία. Πείτε την κυρία Μελώνη.
1: Εσύ γιατί τι είσαι, τρίτεκνος, τετράτεκνος?
0: Όχι, όλοι εμείς που έχουμε φυσικό
2: αέριο. Μισό λεπτό, εγώ δεν είπα. Εγώ οριζόντια, κόβονται σε όλους.
0: Όχι όλοι, σου είπες 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
2: 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα έχει η Ιταλία.
0: Α, όλα.
2: Ναι, ναι.
0: Δηλαδή η Λαμπορκίνη λες τώρα, δεν πληρώνει τελική
2: κυκλοφορία. 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα σου λέω αυτό.
0: Αποκλείται. Πάμε ένα στιγμή.
2: Okay.
0: Πάντως στην Ελλάδα πολλοί δεν πληρώνουν τελική κυκλοφορία. Τα ηλεκτρικά, τα υβριδικά, τα φυσικό αέριο, τα υδραυλικά κτλ.
2: Είναι άδικο.
0: Γιατί είναι άδικο? Εγώ πλήρωσα παραπάνω ρε φίλε να πάρω το αυτοκίνητο με φυσικό αέριο.
2: Εγώ δεν έχω να αλλάξω.
0: Και τι να κάνω, να έχουμε όλοι το ίδιο?
2: Και τι να μην έχουμε.
0: Αυτό είναι άδικο.
2: Δηλαδή, εγώ είναι άδικο να έχουν όλοι το δικαίωμα.
0: Έχω εγώ διαβάσει, έχω σπουδάσει, έχω κάνει χωράνι και τα κυκλοφορώ με το ίδιο αυτοκίνητο με σένα, ρε Πασκάλη.
2: Τώρα με τους
0: υπόλοιπους
2: πολιτικούς που έχουμε μαζέψει.
0: Θα μας βάλετε και ίδια ρούχα μετά.
2: Καλά,
0: θα κυκλοφορούμε όλοι με Μόσκοβιτς. Πώς είναι λογική?
2: Εντάξει, τώρα δεν είναι Μόσκοβιτς, ρε φίλε.
0: Στη φύση.
2: Να έχω το δικαίωμα να πάω να αλλάξω το αυτοκίνητό μου.
0: Να μπορείς.
2: Να πρημοδοτηθώ.
0: Ναι.
2: Εφόσον θες να αλλάξω, έτσι.
0: Ναι, ναι,
2: όχι
0: άλλαξε.
2: Να λες ότι ξέρεις, εσύ που έχεις 30.000 ευρώ,
0: ναι,
2: να πάω να πάρεις, ας πούμε, μια
0: και
2: μούφα
0: τι να
2: ηλεκτρικό.
0: Ναι, δεν
2: γιατί
0: όμως
2: μούφα παίρνεις.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, έχεις δικαίωμα να μην ψηφίσεις, να μην κάνεις, να μην έχεις τέλη κυκλοφορίας. Και εγώ που δεν το δουλεύω το αυτοκίνητο και το έχω στην πλάτη μου, να πληρώνω να πούμε 300 ευρώ.
0: Πούλατο.
2: Δεν είναι η απονομή δικαιοσύνης.
0: Η απονομή
2: ισότητας είναι άλλο, Κώστα.
0: Ισότητα
2: άλλο
0: είναι...
2: ισότητα, άλλο η δικαιοσύνη.
0: Δεν μπορεί να είμαστε λύση.
2: Εγώ δεν είπα να είμαστε ίσοι.
0: Να είμαστε ίσοι απέναντι
2: στον νόμο.
0: Να υπάρχει
2: δικαιοσύνη σε μένα που δεν το λειτουργώ.
0: Ναι, αυτό λέω.
2: Και εφόσον θέλεις να το κάνουμε έτσι.
0: Α, μπορεί το...
2: Βάση χιλιόμετρο.
0: Ακινησία.
2: Κάνε το βάση.
0: Μα υπάρχει
2: κινησία.
0: Πόσα κινησία.
2: Βάση χιλιόμετρο. Εγώ θέλω να το κουβαλάω την φίλη 4 μέρες.
0: Υπάρχει κανένα ακόμα που λέει βάση χιλιόμετρο.
2: Εγώ λέω ρε φίλε να φτιάξει.
0: Εντάξει, τρόμαξα.
2: Να φτιάξει άμα δεν κάνει, άμα δεν θέλει.
1: Να σα πω.
2: Πολύ, φίλε.
1: Να σας πω τι κάνει η Μελώνη που είναι στη σωστή κατεύθυνση. Εγώ συμφωνώ ότι είναι σαν να τιμωρούμε τον άνθρωπο.
0: Όχι, λέει σε όλα τα αυτοκίνητα των Ιταλών.
1: Δεν έχει λεφτά να αλλάξει, ενώ έχει την πρόθεση δεν να αλλάξει.
2: Μην τσιτώνετε.
0: Όχι, δεν τσιτώνουμε.
2: Όταν ακούτε, ας πούμε, αυτό το πράγμα και λες, όχι σε όλα τα αυτοκίνητα. Μα πουθενά δεν γίνεται.
0: Μα μας ενδιαφέρει η πραγματική διάσταση μια
2: είδηση. Άλλο η δικαιοσύνη. Αυτό ναι, δηλαδή...
1: Ακούστε όμως, ποια οχήματα αφορά. Η απαλλαγή καλύπτει όλες τις μοτοσυκλέτες και περισσότερο από το 70% των μικρών και μεσαίων αυτοκινήτων. Yeah, συγκεκριμένα οχήματα με μέγιστη ταχύτητα έως 80 τέλος πάντων χιλιόμετρα την ώρα, συνολικά επηρεάζει περίπου, αυτό που είπε ο Πασχάλης, 14,5 εκατομμύρια οχήματα, παιδιά.
2: 15.
1: Ένα. Οι πολίτες θα δικαιούνται την απαλλαγή μόνο για ένα όχημα, πολύ κατανοητό, το οποίο απαραίτητα πρέπει να είναι ασφαλισμένο. Και η διάρκεια, λέει, αν και το προσχέδιο του διατάγματος αναφέρεται αρχικά στο έτος 27. Η Μελώνη τόνισε ότι στόχος της κυβέρνησης είναι το μέτρο να αποκτήσει μόνιμο χαρακτήρα. Μπράβο στη Μελώνη. Είδες. Τις στόχες.
2: Φυσικά τους. Γιατί δεν είναι όλοι, κανονικά θα έπρεπε όλοι να, έχουν, να φτάσουν να είναι κοντά με τον κόσμο. Η μοναδική κυβέρνηση που δεν είναι μακριά από τον κόσμο είναι η Νέα Δημοκρατία.
1: Θα ήθελα όμως να το μελετήσω, να δω πώς και τι.
2: Μελέτα το. Εγώ είπα
1: πώς το κατάφερε να τους πείσει.
2: Δεν έχει σημασία πώς το κατάφερε. Παίρνει μια απόφαση, σου λέει φίλε αυτό και αυτό. Σήμερα εσύ. Έχει, ας πούμε, στο σπίτι σου δύο αυτοκίνητα και μία.
0: Εμένα μηχάνη. Με ενδιαφέρει η αναλογία. Δηλαδή στην Ιταλία αυτή
2: αυτό,
0: τη στιγμή.
2: Το ένα από τα δύο να μην πληρώνει.
0: Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή υπάρχουν 41,7 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα. Απαλλάσσονται, μάθαμε σήμερα, τα 15. Ωραία. Θέλω να δω στην Ελλάδα πόσα αυτοκίνητα κυκλοφορούν και πόσα έχουν απαλλαγή από τέλη κυκλοφορίας ήδη. Χωρίς να το αποφασίσει κάποια κυβέρνηση.
1: Σε τι βάθος θες, 10 χρόνια.
0: Τώρα. Σε 90 χρόνια. Τώρα κυκλοφορούν 42 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
2: Είναι τα τελευταία χρόνια με την πρόθεση του γαλλογερμανικού άξονα των αυτοκινήτων κιόλας. Αν δεις τις μάρκες. Δεν θα δεις έτσι. Τυφλά δεν θα δεις τίποτα. Θα δεις τις μάρκες των αυτοκινήτων. Και
0: σε
2: απαλλάσσονται γιατί προωθούνται αυτές. Όπως τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα, ας πούμε, αυτές τις μούφες. Γι' αυτό τα δίνουν απαλλαγή γιατί το κόστος αγοράς τους είναι τόσο. Τέτοιο που είναι και απαγορευτικό, ρε φίλε. Πώς θα γίνει. Δηλαδή, δίνει 45.000 να πάρει ένα αυτοκίνητο που το βάζει στην πρίζα.
1: Που δεν έχουμε και πρίζες.
2: Άλλο αυτό.
0: Στην Ελλάδα, παιδιά, κυκλοφορούν 5,7 εκατομμύρια επιβατικά αυτοκίνητα τώρα, αυτή τη στιγμή.
2: Αποκλείεται να υπάρχουν 10 εκατομμύρια. Στα 10 εκατομμύρια να υπάρχουν 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Είπαμε επιβατικά αυτοκίνητα.
2: Επιβατικά, ρε φίλε.
0: Ναι, και στην Ιταλία.
1: Για ταχύ δηλαδή.
2: Για ταχύ. Πιστεύει υπάρχουν 6 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
0: Αυτά τα στοιχεία έχει γύρω στα τώρα. Και μάλιστα έχουμε 582 επιβατικά αυτοκίνητα.
2: Καλά, αυτό δεν το
0: πιστεύω.
2: Δεν είναι επανάκια, γιατί υπήρχαν και 15 εκατομμύρια πρόβατα από τη Eurostat. Ναι. Άστο.
0: Εντάξει.
2: Άστο τώρα.
0: Κάποιον πρέπει να πιστέψουμε.
2: Κανέναν.
0: Πώς θα γίνει, ρε φίλε,
2: πώς θα γίνει.
0: Κανέναν δεν πιστεύω.
2: Σου είπα την εναλλακτική.
0: Στην Ιταλία τους πίστεψα για τα 42. Δηλαδή, γιατί να πιστέψω εγώ τα 15 εκατομμύρια που λέω
2: μακριά. Σου είπε η Μελώνη, έχεις τρία αυτοκίνητα, θα πληρώνει το ένα.
0: Από πού προκύπτουν τα 15 εκατομμύρια, κύριε. Τα 15 εκατομμύρια μας είπατε πριν που απαλλάσσονται.
2: Από πού πεις.
0: Όχι, εσύ είπες ότι απαλλάσσονται 15 εκατομμύρια αυτοκίνητα.
2: 15 εκατομμύρια.
0: Δεν το πιστεύω.
2: Ωραία.
0: Ποια είναι η πηγή σου.
1: Θα σταματήσετε.
2: Καλή είναι η πηγή
1: μου. Νομοσχέδιο θα ψηφίσει.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Πρέπει να έχουμε ένα μπούσουλα γενικώς. Για να μπορούμε να μιλάμε.
1: Εκεί λέει τώρα
0: έχουμε
1: ότι έχουμε.
0: Τον ίδιο μπούσουλα παίρνω εγώ τη Eurostat και για την Ιταλία και για την Ελλάδα.
1: Εν ενεργεία αυτή τη στιγμή έχουμε 5,7 εκατομμύρια.
0: Στην Ιταλία αυτή τη στιγμή εν ενεργεία κυκλοφορούν 41,7 και στην Ελλάδα 5,7.
1: Ωραία.
2: Δακρύσαμε.
0: Δεν ξέρω αν δακρύσαμε ή όχι.
2: Δακρύσαμε, ρε φίλε.
0: Αλλά θέλω να δω εγώ τώρα πόσα αυτοκίνητα από αυτά
2: βάζεις
0: έχουν.
2: Και τα τρακτέρ μέσα.
0: Ό,τι βάζουν για την Ιταλία βάζω. Δεν το
2: εγώ ρωτάω. Για την Ιταλία.
0: Μα ρωτάω τον ίδια, την ίδια πηγή, την Eurostat.
2: Και τη Λαμπορκίνη.
0: Πάμε ρε εσείς, Μαράγδα, βοήθα λίγο.
1: Θα πω και στο AI τώρα.
0: Πείτε και στο AI. Φτάνει να πάμε σε δελτίο διαφημίσεων. Και ας συνεχίσουμε εδώ την κουβέντα που έχει πάρει φωτιά σήμερα. Εδώ, συντονισμένοι στο Μετρόπολης. 95,5 πρωινό Πέμπτης με καλό καιρό σήμερα και σήμερα και αύριο. Αργεί ακόμα λίγο το φθινόπωρο, μας λένε οι μετεωρολόγοι. Αναλυτικά στο επόμενο ημίωρο. Πάμε.
3: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
5: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει εσπρέσο φορόλ. Κάθε μέρα, ο καφέ σου.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
8: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
10: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
11: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και zaf.gr.
12: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
13: Να αποζημιώνει άμεσα.
12: Άλλο.
13: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
12: Άλλο.
13: Να έχει λογικές τιμές.
12: Άλλο.
13: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
12: Άλλο.
13: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
12: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
14: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
15: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτα της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
16: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
17: Μετά την νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
18: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
19: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
20: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
21: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
22: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
23: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
24: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
25: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλιπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε χρώμα, με χρώμα Master από την Craft Paints.
26: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
27: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
28: Λογαριασμοί.
27: Υγεία. Σούπερ μάρκετ.
28: Λογαριασμό.
27: Υγεία. Συνεργείο.
28: Υγεία.
27: Υγεία.
0: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
1: Λίγο μετά τις 7.
2: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
3: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετρόπολης τελερώ.
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Παναγία μου, όπου τι έχει να γίνει σήμερα.
1: Θα φτιάξω και μια χωριάτικη που λες με το παγωτό.
2: Τι κάνεις εκεί?
1: Θα φτιάξω και μια χωριάτικη με τα παγωτά. Λοιπόν, ο Μπίλης, ο οποίος ήρθε, μας τα έφερε τα παγωτά. Είδατε?
2: Δεν υπάρχει. 7 και 11 πρώτα.
0: Την ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Μόνο τη ράτσα που είπαμε, λακούν. Λακούν.
2: Πρόβατα λακούν.
1: Πρόβατα λακούν.
2: Γαλλικά.
1: Γαλλικά.
0: Ζεμέζε βολιο.
2: Για σένα γίνονται όλα.
1: Ζεσού λακούν.
2: Τον γαλλόφωνο.
1: Αυτά τρώγονται
2: κιόλα.
1: Προβατίνα δηλαδή λακούν, ε. Από τι με βαλιδέε τώρα.
2: Κάτσε ρε παιδιά, γιατί να τα τρώμε τα λακούν? Γιατί είναι σπάνια, δεν είναι?
0: Γιατί δεν αναπαράγονται.
1: Δεν νομίζω.
0: Δεν αναπαράγονται.
1: Πολύ σπάνια. Πήγαινε ρε πήγαινε λίγο εκεί πέρα στο κοινό το μικρόφωνο.
2: Έλα, Βασίλη, έλα από εδώ.
1: Ναι, πήγαινε να σε ακούσουμε λίγο.
2: Να μας πεις για τα λακούν.
1: Για τα λακούν θα ακούσουμε σε λίγο. Γιατί ο Βασίλης ήρθε από Παλαιοκό, μας έφερε κάτι φοβερά παγωτά. Εγώ τα έχω δοκιμάσει βεβαίως. Είναι αγνά παγωτά, κανονικά. Συντηρητικά έχουν μέσα, Μπίλη. Συντηρητικά λες να έχουν μέσα.
3: Όχι.
1: Όχι, ρε. Τίποτα.
2: Το άνοιξε τα ακουστικά, ακούσα από τα ακουστικά, Βασίλη. Τώρα. Όχι, δεν μας ακούς. Α, τώρα ακούς. Εδώ μικροφωνάκι για να ακούσουμε.
1: Λέω αγνό παγωτό, έτσι δεν έχει τίποτα μέσα αυτό. Γαλατάκι μόνο και.
2: Έλα στο μικρόφωνο να ακούγεσαι.
0: Κοντά στο μικρόφωνο, Βασίλη.
3: Όλα αγνά.
1: Μπράβο. Μπράβο, ναι. Θα το φάμε και θα σου πούμε αύριο. Εγώ το έχω φάει βεβαίως, τα παιδιά τώρα.
2: Εγώ έχω πορεία τώρα.
1: Είναι το πρώτο.
2: Βασίλη, κοντά στο μικρόφωνο.
1: Το πρώτο πεσκέση που μας έρχεται από τη μέρα που ήρθε ο Καμόρα εδώ. Σιγά, σιγά.
2: Εδώ μιλάμε. Να μας ακούει ο κόσμος. Δηλαδή, τι διαφορά έχουν τα πρόβατα λακούν από τα πρόβατα πίνδου, ας πούμε.
1: Δεν τον ακούω.
2: Έλα, παιδί μου, στο μικρόφωνο.
3: Είναι πολύ γαλακτοπορεία, okay. Πολύ γαλά.
0: Βγάζουν πολύ γάλα, ρε παιδί μου.
2: Είναι και για μαλλί.
3: Όχι.
2: Όχι.
0: Αυτό που βγάζουν οι γάλα δεν βγάζουν με μαλλί. Και αυτά βγάζουν μαλλί, δεν βγάζουν γάλα.
2: Δηλαδή, τα αυστραλέζικα δεν βγάζουν γάλα, μούφα. Βγάζουν μόνο μαλλί.
0: Δεν ξέρω τι ποικιλίε είναι. Δεν είναι λαγούνα, πούμε, και αυτά εδώ.
1: Αν ήμουν γεννητιστή, αυτό θα
2: έλα στο μικρόφωνο να σε ακούμε. Εσύ τα ξέρει. Και απαντάνε ο Πασκάλη με τον Κώστα για τα πρόβατα.
0: Επειδή έχουμε να κάνουμε με πρόβατα.
1: Ένα μηδέν.
3: Εδώ συγχαιρετήματα στο γιο μου.
1: Πού είναι τώρα, στο αεροδρόμιο?
3: Τώρα πρέπει να είναι στην Αθήνα.
1: Αθήνα. Πάει, ξέρετε που πάει. Αντί να πούμε. Θα πούμε, να πούμε, γιατί δεν πάει κάθε μέρα κάποιος στην Ιαπωνία, ταξίδι.
0: Τη χώρα του ανατέλλοντος ηλίου.
2: Ζηλεύω.
1: Εγώ?
2: Έχω πάει πολύ Ασία, δεν έχω πάει Ιαπωνία και είναι όνειρο ζωής να πάω Ιαπωνία. Ζηλεύω πολύ, φιλιά να περάσεις υπέροχα. Πώς το λένε το γιο σου?
3: Θόδωρο.
2: Θοδωρή, γεια σου, να Θόδωρο,
1: περάσεις
2: τέλεια.
1: Καλά, Θόδωρο. Αυτό τώρα γιατί το είπαμε τώρα.
2: Θόδωρο και Παοκτσί από Αργιανό.
1: Γιατί το, αυτό τώρα δεν χρειάζεται να το πούμε. Η άχρηστη πληροφορία τη ημέρα.
3: Ναι, πρέπει να το πούμε. Γιατί?
1: Γιατί
3: όλοι στο σώμα είναι Παοκτσί και εγώ είναι Αργιανό.
1: Ναι.
2: Άρα είσαι και εσύ μαύρο πρόβατο.
1: Ακούτε τώρα, μαύρο πρόβατο.
0: Κίτρινο. Κίτρινο πρόβατο.
1: Κάποτε άλλαξα έτσι ένα πιτσιρίκι από πατέρα, α πούμε, που ήταν φόλα, επειδή μου είσαι αιρέο. Από Νιγρήτα, κατέβαινε στα μάτια του Πάου και όλα και τα λοιπά. Κάνει ένα γιο. Πάω εγώ 2 χρονών, α πούμε, στο σπίτι. Του πάω τώρα. 3 χρονών. 3 προς 4. Στο παιδικό. Παπούτσια ποδοσφαιρικά νούμερο 21, α πούμε, τόσα.
2: Ναι.
1: Κάλτσα, στολή του Άρη και φόρμα. Και ποδοσφαιρική στολή, παντελονάκι, μπλούζα. Και φόρμα, πάνω κάτω, έτσι.
2: Ναι.
1: Άρχιζε να του γκρινιάζει και τα λοιπά. Έλα, μωρέ, του λέω τώρα.
2: Και σε βάλανε στο σπίτι.
1: Ναι, με βάλανε. Και λέω, θα αλλάξει το παιδί τώρα από αυτά, ομάδα, ναι. Πριν από 3-4 χρόνια πήγαινα με Κέρκυρα. Τον βρίσκω μέσα στο πλοίο. Είχα να τον δω πάρα πολλά χρόνια.
2: Ναι.
1: Τον Κωστή. Μόλις τον βλέπω και πάνω, κάνω τα χέρια έτσι από τον καλιά σου, μου λέει: θα συσφάξουμε, λέει.
2: Μια και μιλά.
1: Το παιδί, παιδιά, από το να πηγαίνει με τα ρούχα στο σχολείο από μικρό, του λέγανε ο Άρης και έμεινε.
2: Και έμεινε. Εγώ και θα έμεινε. Έβαζα σκόρδα έξω από την πόρτα.
1: Ναι.
2: Θα είχα βάλει σταυρούς, πετραχίλια τα πάντα όλα. Θα θυμιάτιζα. Δεν υπήρχε περίπτωση να μπει ούτε για πλάκα σου απ' έξω. Μια φορά θυμάσαι το έχω πει.
1: Τι?
2: Με τον Αλεξανδράκο. Ο Αλεξανδράκος, εκεί τα παιδιά που πραγματικά είναι αθώα και είναι οι άνθρωποι που θέλουμε να μεγαλώνουμε, γύρω στα 10-12 λόγω ακαδημιών.
1: Ναι.
2: Γυρνάει και μου κάνει. Ποιο πάω, κρεμάνα. Μπαρτσελόνα, ξέρεις όλα αυτά, καλά, τα ωραία, ναι, Λίβερπουλ και τα λοιπά και τα λοιπά. Ναι, του έφτιαξα το βαλιτσάκι του και του λέω θα περάσει μια ωραιότατη εβδομάδα στη γιαγιά σου.
0: Μια χαρά.
2: Αν θα ξαναπείς ποιος πάω, ρε μάνα. Άστα, με δημοκρατικές διαδικασίες
0: πάντα, που πάντα,
2: στον Πασκάλι.
0: Πάντα.
1: Δεν ακούν τα λακούν, γι' αυτό τα τρώμε. Μου γράφουν και λέει, άκου, ναι, για το θείο λέει.
4: Bonjour, κουμπαράκος.
1: Ναι.
4: Ρε εσύ, άμα είναι να χάνετε και να έρχεται ο θείος μου εκεί πέρα για να σας φέρει παγωτό να σας γλυκάνει, δεν ξανακερδάμε, ρε.
3: Πάνε πολλά και να πάω το.
1: Έτσι.
3: Κάνα ψωμί και λόγω. Ψήθηκα.
1: Ψήθηκα ένα κουρασάν να πούμε.
2: Εσένα, Βασίλη, τι σε τράβηξε στον Άρη, δηλαδή εννοώ γιατί μα είπε μόνο ότι όλο το σόι παοκτσίδε. Ήθελε απλά από αντίδραση να γίνει κάτι άλλο.
1: Από αντίδραση,
0: Όλοι γίνονται από αντίδραση κάτι.
2: Λε.
0: Όχι, λε.
3: Για να έβλεπα τον Άρη πρώτη γι' αυτό.
0: Α, κάτσε καλά.
1: Λοιπόν, μαζί μας
0: από
1: είναι...
0: αντίδραση γίνονται. Όλοι
1: σε αυτή
0: μας...
1: τη χώρα από αντίδραση.
0: Αν πάμε σε ιδέα, από αντίδραση.
1: Μα και από αντίδραση ψηφίζουμε.
0: Και από αντίδραση... όταν ξεκινά να επιλέγει ομάδα από αντίδραση, εσύ ζωή σου από αντίδραση.
1: Άρα αντίδραση. Λες, όχι τον άλλον.
0: Κατάλαβα. Κοιτάξτε, η μόνη αντίδραση που
1: και
0: δεν υπάρχει.
1: Και το όχι τον άλλον, σε στέλνει και σε κάποιον άλλον. Βέβαια.
0: Η μόνη αντίδραση που δεν υπάρχει είναι στον πλουτισμό. Δηλαδή.
2: Άμα ο μπαμπάς τα έχει.
0: Όχι, όχι. Εγώ α πούμε έχω κάνει φτωχό. Ξέρω πώς είναι.
2: Ναι.
0: Εσύ έχεις κάνει.
2: Ναι.
0: Ο Βασίλης έχει κάνει.
1: Και εγώ έχω κάνει.
0: Μπορεί, μπορεί να κάνει τώρα μονάδα, δεν έχει σημασία.
2: Ναι.
0: Ξεκίνησε όμως ο Μιούτ. Ο Βραγκένης δεν έχει κάνει.
1: Πώς άρα.
0: Μισό ρε παιδί, να μην το ολοκληρώσω, ρε φίλε. Άρα ο Κώστας με μένα δεν έχει το ίδιο κριτήριο. Ρε. Γιατί δεν έχει κάνει φτωχό.
1: Όχι, εγώ κάνει.
0: Πάει στο σούπερ μάρκετ από διασκέδαση γιατί θέλει να κάνει γνωριμίες.
1: Πάω γιατί.
0: Εντά αυτό ακριβώς.
2: Μπορώ
0: δεν
2: να.
0: Πάει και δεν λέει.
1: Παλιά έκανα αυτό.
2: Μπορώ να
0: το καλάθι της νοικοκυράς.
1: Το θέμα είναι να μπορέσει να ψάξει τις λύσεις όταν είσαι φτωχός. Σωστά, έτσι δεν
2: σωστά,
1: είναι.
2: Σωστά, σωστά.
1: Εγώ όταν
0: λύσεις
1: ήμουν φοιτητής,
0: χωρίς λεφτά δεν υπάρχουν.
1: Αυτό σου εξηγώ. Όταν ήμουν φοιτητής, επτάσει είναι από τα έτη, κύριε, που είχαμε περιορισμό στη Γαλλία.
0: Μπράβο.
1: Είχαμε όμως περιορισμό στο συνάλλαγμα. Ο μπαμπάς μου μπορούσε να μου στέλνει μόνο 100 χιλιάρικα. 80 χιλιάρικα το μήνα έκανε τον νίκη. Οπότε καταλαβαίνετε ότι από τις 20 του μηνός έψαχνα τρόπους συνεχώς να τη βγάλω μέχρι τις 30 που έρχονται το επόμενο κατοχάρικο. Όχι, τι σε νοιάζει, δεν έκανα. Αλλά έχω κάνει φτωχό. Ναι, αλλά έχω κάνει. Έχω το ψυγείο, το έχω δει.
0: Η επιλογή σου να φύγει από τα πάτρια εδάφη για να πα στα γαλλικά εδάφη.
2: Καταλαβαίνει.
0: Είχε τα 100 χιλιάρικα περίσσεμα ο μπαμπά σου και καλά έκανε και σε έστειλε και έγινε άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Εμεί εδώ πέρα δεν γίναμε ποτέ άνθρωποι γιατί δεν είχαμε τη δυνατότητα.
1: Τα τρώγατε στα μπουζούκια. Ο μπαμπά με δεν πήγαινε μπουζούκια.
0: Ή των γερμανικών. Α τα μπουζούκια.
1: Άσε
0: τώρα τα μπουζούκια. Τα μπουζούκια σε φάγανε τώρα.
1: Στον καρά όλα.
2: Εγώ το δίνω στον Κώστα αυτό και το παρατσούκλι που το έχω εδώ και 8 χρόνια που είμαστε μαζί.
1: Δοκάρι πλούσιο.
2: Είναι δοκάρι πλούσιο. Αλήθεια σου το λέω.
0: Είναι πλούσιο.
2: Δοκάρι και έξω.
0: Είναι πλούσιο. Βράμα
1: ήμουν εδώ, θα ήμουν ότι είστε 5 ώρα.
0: Είναι πλούσιο. Είναι πλούσιο.
1: Να βλέπω τα μούτρα σα.
2: Λοιπόν.
0: Μούτρα είναι αυτά.
2: Υγεία, τάξη και ασφάλεια. Όλοι χρειαζόμαστε σε αυτή τη χώρα. Και οι φτωχοί καμιά φορά έχουν πολλά κίνητρα και το βλέπουμε σε παιδιά και δί τη επαρχία που αριστεύουν. Που αλλάζουν τη ζωή τους. Είναι και ένα κίνητρο και η φτώχεια να πεις να ξεφύγω.
0: Πού πάνε.
2: Έτσι. Βλέπετε, ρε παιδιά, παραδείγματα άντε να πάω από τον αθλητισμό. Ναι, ναι. Γιάννης Αντετοκούνμπο, πουχού, λέω εγώ τώρα. Ένα, ναι. Τυχαία. Ή τα παιδιά που αριστεύουν και μπαίνουν σε σχολές.
1: Δηλαδή, δες το κορίτσι μας εδώ. Το παράδειγμα του Μετρόπολης δες. Το κορίτσι που ήρθε από τη Θράκη. Δούλευε εδώ πέρα ξημερώματα. Γεια σου, Βασίλη. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Βασίλη,
1: θα πούμε τη Δευτέρα.
2: Χίλια
1: τη Δευτέρα στην Τούσλα έχουμε ραντεβού. Έδε το κορίτσι εδώ του Μετρόπολη.
0: Έλα στο κιού, κιού,
1: από τη Θράκη. Δούλευε από τα ξημερώματα. Σπούδαζε συγχρόνω. Διάβαζε συγχρόνω. Δούλευε. Πέρασε ιατρική.
2: Έτσι, Μαρίνα Μπίκου.
1: Μαρίνα Μπίκου. Μην πάτε μακριά. Εμένα ο μπαμπάς μου δεν είχε λεφτά. Και εμένα, α πούμε, πολλοί φίλοι μου δεν είχαν λεφτά. Δούλευαν νύχτα.
2: Ναι,
1: κατάλαβες
2: ναι.
1: Και πήγαιναν την ημέρα στο πανεπιστήμιο και βγάλανε μια νομική, βγάλανε
2: ψυχολογία.
1: Ναι, ναι, εντάξει, εντάξει, άλλος και άλλοι.
2: Θέλω να σου πω ότι άμα θες, αλλά. Εντάξει, δεν είναι και ωραίο. Δηλαδή, οι πανάκια δεν θα έπρεπε να είναι αυτοί. Θα έπρεπε τέλος πάντων να είναι λίγο πιο ισορροπημένες οι κοινωνίες.
0: Πώς?
2: Πυρκαγιά μικρής ευτυχώς έκτασης, μας λέει ο Τάσος ο Επιτροπάκης. Εκδηλώθηκε σήμερα το πρωί Τετάρτη στο Παραδείσι, όπου μετά από κλείση του πυροσβεστικού κλιμακίου Καρίστου. Συνεδράμαμε στην κατάσβεση με την αποστολή και τέλος πάντων όλα μες. Καλά. Η πυρκαγιά δεν πρόλαβε να επεκταθεί. Καλημέρα σας, λέει από πολύ παθή έβεια. Συνεχίζουμε δυνατά και μας εύχεται μια καλή εκπομπή.
0: Μες.
2: Ο εθελοντής μας, ο Τάσος, μας ενημερώνει. Ευτυχώς δεν είχαμε χειρότερα. Έχει μείνει όντως κάτι να καεί στην έβεια.
1: Εντάξει,
2: μου κάνει εντύπωση.
0: Τυχαίο είναι. Εντάξει. Που καίγεται. Και έχουν γεμίσει πάνω από 500 ανεμογεννήτρες. Τυχαία γίνονται. Τυχαία.
1: Γεμίσαμε ανεμογεννήτρες.
0: Και στη Δαδιά τυχαία δεν γίνονται όλα αυτά.
1: Μια κακή είδηση.
0: Και στη Δαδιά το περί το υποτιθέμενο προστατευόμενο δάσος. 20 μέρες και εγώ ήταν και δεν πήγε ούτε ένα προσβεστικό.
1: Εγώ θα ρωτήσω κάτι.
2: Η Δαδιά, παιδιά, η οποία θα επηρεάσει όλο το κλίμα της Ευρώπης.
0: Συμφέροντα, ρε, τα συμφέροντα.
1: Συμφέροντα, οκ. Πιάσαμε όμως φέτος, γιατί έβλεπα τα στοιχεία προχθές, περίπου 24 εμπριστές.
2: Ναι.
0: Που παλιά δεν τους πιάνανε.
1: Ναι, τώρα τους πιάνουν.
0: Έχεις μάθει ποτέ τις
1: ξέρω γιατί τους πιάνουν.
0: Κυκλοφορούν ελεύθεροι ή ναι ή όχι.
1: Μα σε κάμερες είδαμε τουλάχιστον 6-7 από αυτούς. Σε κάμερες.
0: Οι οποίοι αυτοί δεν είχαν τι να κάνουν και δεν πάνε να βάλουν μια φωτιά.
1: Ωραία, εγώ συμφωνήσω μαζί σου ότι. Ξέρω, αλλά αν δείτε λίγο ποιοι είναι αυτοί. Δηλαδή θέλω να μου πει ο Πασχάλης τώρα ότι η μεγάλη εταιρεία με τις αναμογεννήτριες έβαλε ένα παππού 74 χρονών.
0: Ξέρω, εσύ τα λες αυτά. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Εγώ είπα.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου. Είπα εγώ ακόμα για τις αναμογεννήτριες.
0: Να επαναλάβω ότι δεν θα αλλάζει αυτό το πράγμα τώρα.
1: Είπες.
0: Λέω ότι ξαφνικά. Ναι. Δηλαδή με το που γίνεται μια φωτιά, μέσα σε δύο ώρες βρίσκουν τον εμπριστή.
1: Ναι. Τώρα.
0: Απορίας άξιο. Τόσα χρόνια γιατί δεν το βρίσκανε.
1: Ναι.
0: Οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Όχι σε όλες τις περιπτώσεις. Μπήκανε χίλιες φωτιές
0: φέτος. Εγώ λέω οι ίδιοι άνθρωποι.
1: Μπήκανε.
0: Τα τελευταία πέντε χρόνια. Δεν θα πάμε μακριά. Τα τελευταία πέντε χρόνια. Γινόταν και πριν πέντε χρόνια αυτό το πράγμα που έγινε φέτος. Με το που έμπαινε φωτιά μέσα σε δύο ώρες το βρίσκανε.
1: Άλλη είναι η ερώτησή μου.
0: Άλλη ερώτηση.
1: Η ερώτηση είναι από αυτό που είπαμε για τις αναμογεννήτριες. Και λέω τώρα. Η θεία 67 χρονών, την οποία την ξέρουν όλοι στο χωριό.
2: Ναι.
1: Ο παππούς 74 που πιάσαμε. Εδώ στο Ρεόκαστρο ο άλλος ο κύριος, ο οποίος ήταν 76.
0: Δεν πάνε φυλακή ρε αυτοί. Όχι. Αυτές οι ηλικίες δεν πάνε φυλακή ρε Κώστα.
1: Δεν το λέω γι' αυτό.
0: Πώς δεν
1: είναι. Αυτοί οι άνθρωποι δηλαδή είναι μπροστινοί των εταιριών.
0: Δεν ξέρω, τα παιδιά τους που είναι και τι κάνουν. Δεν με ενδιαφέρει κιόλας.
1: Ναι, δεν μπορώ να το, δηλαδή, το χωρέσω στο μυαλό μου. Ότι πάει η εταιρεία στον παππούλι των 16 χρονών και του λένε κάνε μπάντες. Κάνε μπάντες, ας πούμε, εκεί στο κέντρο του σημείου να πάρει φωτιά στο Ρεόκαστρο.
0: Δεν μου λες τώρα τελευταία φωτιά πια ήταν στο Πόρτο Γερμανό, δεν ήταν. Να πάει να δει ο κόσμος τώρα.
2: Ναι.
0: Να μας πούνε τι γίνεται εκεί από φωτογραφία από τα ψηλά που έχει.
1: Ναι.
0: Να δούνε τι γίνεται.
2: Κοιτάξτε, θα σας πω κάτι της. Ότι υπάρχουν και αφελείς, το λέμε κάθε χρόνο, τους βλέπουμε και εμείς.
0: Το δηλαδή, είπε ο Πρωθυπουργός.
2: Δίπλα στα χωράφια.
0: Εγώ δεν είμαι ούτε υποκριτής.
2: Αλλά δεν θεωρώ ότι τίποτα. Μπορεί να καεί ολόκληρη δαδιά από μια γιαγιά 67 ή ένα παππού 74.
0: Τώρα δεν κορυδευόμαστε. Άσχετο αυτό. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι πρέπει να μπουν συγκεκριμένα μεγαβάιτ, ξέρω πώς τα λένε αυτά. Κιλοβατόρες μάλλον αναμογεννητριών πάνω από 7,2 χιλιάδες είναι τώρα, δεν ξέρω πώς είναι. Αυτά που θα μπουν.
1: Και γιατί να μπουν. Γιατί να μπουν εκεί που κάει και ας πούμε κάτι.
0: Εκεί τους βολεύει, γιατί δεν κάνουν.
1: Δηλαδή αν απαγορεύεται. Αν δεν φυσάει, ας πούμε.
0: Απαγορεύεται να ξυλώσεις. Ναι. Καταρχήν θέλει 40 μέτρα περίμετρο.
1: Καλά, εντάξει, ναι.
2: Είναι τεράστια αυτή.
0: Στο τέτοιο, στο καμένο, δεν χρειάζεται άδεια, φίλε, για να πάνε να ξυλώσεις εκεί πέρα. Ενώ σε ένα δάσος. Δεν θα σου δώσω
1: μάλλον.
0: Τι κάνουμε και με το δάσος.
1: Ας μην το τραβήξουμε. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ ότι αυτοί οι άνθρωποι όλοι που πιάσαμε, οι εμπριστές που συνελήφθησαν επί το έργο, δουλεύουν όλοι για κάποιες πολυεθνικές οι οποίες είναι δάση. Δεν μπορώ το. Οπότε το σταματάμε.
0: Η ανομαλία ενός ανθρώπου δεν μπορείς να ξέρεις πώς να τα φράζεις.
1: Σίγουρα, ναι. Εγώ ξέρω, ας πούμε, περιπτώσεις που από αντιπολιτευτικούς λόγους βάλανε φωτιά στην
2: Ελλάδα. Το ζητούμενο είναι, εάν.
1: Επειδή
2: ήθελαν
1: η κυβέρνηση να τυρανηθεί, ας πούμε, καλοκαιριάτικα, μπα και πέσει, πριν τρία χρόνια βάλανε φωτιές κάποιοι μετά από ένα πάρτι στη Βόρεια Εύβοια.
2: Και έτσι. Αυτό μπορώ να το δω. Σου είπα, αφελείς έχουμε σε αυτή τη χώρα.
0: Εντάξει, εσύ πας ένα μεμονωμένο.
1: Και εσύ πήγες μεμονωμένο.
0: Δεν μπορώ μεμονωμένο. Σε όλη την Ελλάδα δεν γίνεται αυτό. Όπου υπάρχει φωτιά, υπάρχει ένα μογεννήτρια από πίσω.
1: Είσαι σίγουρος.
0: 90%. Στο 90% των καμένων δασών υπάρχουν ανεμογεννήτριες.
1: Δεν το βλέπουμε, γι' αυτό το λέω.
0: Η Eurostat που επικαλείσετε, τα βλέπεις.
1: Όχι, δεν το βλέπω εγώ. Όταν περπατάω, ρε παιδί. Περπατάω στην Ελλάδα, πήγα παντού, ας πούμε, και τα λοιπά.
2: Από Εύρω, ότι ελάτε να δείτε τι γίνεται με τις ανεμογεννήτριες. Έχουμε τέτοια. Από ακροατές φυσικά.
1: Να πάμε.
2: Όχι από επίσημες.
1: Ναι, να πάμε όμως. Ή θα πάμε τζάμπα. Εγώ δέχομαι να πάμε, να μας περιμένει ένας εκεί και άμα δεν υπάρχουν, να μας δώσει και 500 έργο.
2: Εγώ θυμάμαι μία έρευνα που δεν την έχω τώρα.
0: Εγώ το θέλω σε 50 έργα, γιατί 500 έργο δεν έχει κανένα να μου χαλάσει.
2: Θυμάμαι μία έρευνα, λέω. Μα ωραία. Δεν την έχω τώρα
0: πρόχειρη.
2: Που έλεγαν αυτοί που με τις εταιρείες των αναμογεννητριών Πασχάλη, δηλαδή τουλάχιστον αυτό διατράνωναν έτσι. Ότι αν δεν υπάρχουν δάση, δεν μπορούμε να έχουμε ανεμογεννήτριες. Οπότε είναι αφελές το να πιστεύετε ότι εμείς βάζουμε φωτιές.
0: Ναι. Πολύ αφελείς είμαστε. Βλάκες είμαστε.
2: Ναι, έτσι έλεγαν αυτοί. Δεν την έχω πρόχειρα, αλλά την είχαν βγάλει μου περιστατωμένα, ξέρω εγώ κτλ. Το θέμα είναι τι γίνεται στην πράξη. Δηλαδή, εμείς θα καθόμαστε θεατές οι οποίοι απλά λένε εγώ ξέρω, ή θα δούμε αν όντως συμβαίνει.
0: Λοιπόν,
2: επί του πρακτέου.
0: Να σου πω ένα οξύμορο. Πάω μια μέρα στην Παναγία. Ποιος έχετε πάει στην Παναγία σου μελά. Ή το πάρκινγκ. Πριν φτάσει, το πάρκινγκ και αυτή. Είναι γενικά ο χώρος επιμέλειας Μελισανίδη.
1: Ναι.
0: Στα 200 μέτρα πίσω σου. Τρεις ανεμογεννήτριες. Τεράστιες.
2: Ναι.
0: Παναγία σου μελά, παρακαλώ. Ναι.
1: Εδώ τώρα, με στην Καστανιά.
0: Εδώ. Ναι, παιδί μου. Ναι. Γιατί έχει αλλού Παναγία σου μελά.
1: Εκεί δεν κάει και όμως το δάσος.
0: Αυτό σου λέω. Εκεί δεν κάει και το δάσος.
1: Γιατί
0: βάλανε. Δεν είναι προσβάσιμο.
1: Άρα μπορούν να μπουν.
0: Μπήκανε.
1: Και χωρίς φωτιά.
0: Αυτό σου λέω ότι εκεί που επιτρέπεται, δηλαδή τη δαδιά που σου είπα. Είναι προστατευόμενο. Δηλαδή δεν επιτρέπεται τίποτα.
1: Μάλιστα. Μας γράφει εδώ από τον Εύρο τώρα. Άνθρωπος. Σας το έχω πει 100.000 φορές, κύριε Βαραγιάννη. Είμαι τον Εύρο. Σε καμένη έκταση αυτή τη στιγμή στον Εύρο δεν υπάρχει ανεμογεννήτρια. Βάζει και ένα χιλιάρικο στοίχημα.
2: Ωραία. Εγώ μαζί του.
1: Εγώ δεν βάζω μαζί του.
0: Ας πάει στη δαδιά
1: του. Εγώ δεν βάζω μαζί του.
0: Φωτογραφία αφού είναι κοντά.
1: Εγώ δεν βάζω. Μαζί σου, κύριε Νίκο.
0: Ναι. Βρήκε έναν τώρα
1: Καλά, και εσύ,
0: στον Εύρο τώρα, εντάξει, να μας στείλει μια φωτογραφία
1: όχι.
0: από τα καμένα της Δαδιάς.
1: Όχι, όχι, ανάποδα.
0: Που δεν έχουν ανεμογεννήτρες. Εκεί όχι. που είναι ανεμογεννήτρες και να μας πει ότι δεν έχουν ανεμογεννήτρες.
1: Όχι, όχι. Εγώ, κανονικά θα πρέπει να μας στείλουν σήμερα από τον Εύρο φωτογραφίες με ανεμογεννήτριες, γιατί η Δαδιά δεν κάηκε πριν από 50 χρόνια, κάηκε πρόπερση.
0: Ωραία.
1: Οπότε είναι καμένα όλα, λογικά.
0: Να,
1: δεν έχει γίνει
0: ανάποδα.
1: Έχω πάει παλιά.
0: Άρα
1: θα έπρεπε κάποιο να μας στείλει ανεμογεννήτριες από τα καμένα και να πιστέψει.
0: Σαν να βγαίνει κάποιο από την Εύβοια και να πει παιδιά, εγώ δεν βλέπω. Ανεμογεννήτρια, γιατί δεν βλέπω κιόλα. Αυτό τώρα βλέπουμε, δηλαδή.
1: Εθνικό δρυμό λέει δεν γίνεται να μπει σε εθνικό δρυμό.
2: Αυτό ξέρω κι εγώ, ρε παιδιά. Έχουμε και νομοθεσίες, μισό
0: λεπτό. Ναι, ναι, ναι.
2: Δασικές εκτάσεις. Ναι. Είναι δυνατόν να τις δώσουν, δηλαδή τις οικοπεδοποιούμε, αυτό λέμε τώρα.
0: Ερώτηση προς πληβίους. Η Εύβοια δεν έχει προστατευόμενο δάσο. Έχει.
2: Έχει.
0: Δεν
2: έχει νατούρα. Έχει.
0: Τα καταργήσανε. Παιδιά, το Σύνταγμα έχει γίνει ένα κουρελόχαρτο και μισό.
1: Να,
0: έχουν αλλάξει όλους τους νόμους. Μπορούν να πατάνε και σε νατούρα, μπορούν να κάνουν τα πάντα.
2: Άρα, οι Ευβοιώτες είναι.
1: Πόσα χρόνια υπάρχουν.
0: Βλάκες.
2: Βλάκες.
0: Και οι άλλοι είναι έξυπνοι. Αυτό λέτε τώρα. Αυτό λέμε τώρα τώρα στον κόσμο. Τι ξέρεις. Εκεί που καίγεται και μπαίνει ανεμογεννήτρια, έχει ανάπτυξη. Έτσι.
1: Ναι, μπαίνει εκεί που καίγεται. Φτάνει να αποδειχθεί γιατί το λέμε, αλλά δεν το βλέπουμε.
0: Η Αττική. Τώρα δεν έχω τα νούμερα. Η Αττική θα κάνει
2: διάπηρες.
0: Και την Εύβοια και το Γέρμενο γύρω-γύρω από την Αττική, λόγω της ιδιομορφίας της. Πρέπει να μπουν οι περισσότερες ανεμογεννήτριες, γιατί είναι μισή χώρα εκεί. Έτσι.
1: Ναι, σωστό.
0: Πρέπει, υπάρχει παραγωγή. Από τη στιγμή που έχουν αποφασίσει να ηλεκτροδοτήσουν κατά αυτόν τον τρόπο τον κόσμο τους εκεί, θα γεμίσει παντού. Όπου υπάρχει βουνό, μέχρι και τη Λαμία που φτάνει στη Ρεά Ελλάδα. Από το Πόρτο Γέρμενο μέχρι να πάει προς Λιβαδιά και όλα αυτά εδώ πέρα, όλο εκείνο το πέταλο που
2: κάτσε
0: κάνει.
2: Βασκάλη,
0: θα γεμίσει τέτοιο.
2: Δεν τους έφτανε τόση έκταση που κάει και
0: δεν φτάνει, γιατί σου λέει είναι ορισμένος ο αριθμός, αυτό μπορεί να το βρει ο Κώστας.
2: Παιδί μου, πάρνηθες αυτά. Πόσους αριθμούς.
0: Όλα θα γίνουν, όλα. Αυτά θα γίνουν ανεμογεννήτρια.
2: Κάψανε όλα τα παιδιά.
0: Δεν πειράζει, θα ξανακάψουν αυτοί, άμα θέλουν, θα ξανακάψουν.
1: Έχω μια ιδέα.
2: Έπρεπε να κάψω και τη Βιωτία.
1: Να φωνάξουμε. Να καλέσω κάποιον από την Ελέτα Εν την επόμενη εβδομάδα.
2: Γιατί όχι.
1: Και να κάνουμε μια κουβέντα σοβαρή.
2: Ναι, γιατί και εγώ δεν μπορώ να πιστέψω ότι θέλουμε όλοι να γίνουμε ένα κράτος από σήμερα.
0: Παιδιά, δέστε τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Πόσες ανεμογεννήτρες θέλει να βάλει, τον αριθμό δηλαδή σε ποσόστες κτλ.
2: Okay.
0: Αυτά. Κάπου πρέπει να μπουν αυτά.
2: Άλλο θέλω να σε ρωτήσω. Συμφωνώ.
0: Όχι, ναι,
2: okay, κάπου πρέπει να μπουν.
1: Ας πούνε
2: οι άνθρωποι αυτοί που κάνανε αυτές τις μελέτες. Πού τις κάνανε αυτές τις μελέτες και δώσανε στον Πρωθυπουργό ένα νούμερο και του λένε φιλέ. Για ιδίων όφελο, για κρατικό όφελο, για οτιδήποτε όφελο, θα πρέπει να βάλει τόσου ανεμογεννήτριε για να έχει τόση ενέργεια.
1: Θα πέσει η κυβέρνηση, παιδιά.
2: Δηλαδή από κάτω του γράφανε πρέπει να καούν τόσα δέντρα και είπε: OK.
0: Παιδιά, πάλι νομίζω ότι είμαι κατανοητό. Εγώ δεν λέω ποιο βάζει φωτιά και τι κάνει και αυτά που προσπαθεί.
1: Απλά λέει ότι όταν καίγεται κάτι εκεί αυτομάτως.
0: Εκεί θα πάει γιατί έχει την ευκολία ότι δεν μπορεί να ξεπερνάει τα πάντα ο νόμος. Έτσι, όταν είναι καμένο, μπορεί να κάνει δρόμο.
2: Μάλιστα.
0: Να ανοίξει δρόμο και να πάει να βάλει ανεμογεννήτριε.
1: Συγγνώμη λίγο, μια έκταση η οποία καίγεται. Την άλλη μέρα το πρωί δεν κυρίσετε από το Υπουργείο Αναδασωτέα.
0: Είναι ο νόμος τέλειος που λέει ότι κυρίσετε.
1: Κυρίσετε. Άρα είναι.
0: Κηρύχθηκε.
1: Εδώ πέρα.
0: Η Εύβοια δηλαδή γιατί δεν έχει ξανά καινούργιο δάσος.
1: Δεν έχει.
0: Καινούργιο δάσος. Και έχει ανεμογεννήτριες.
1: Τώρα
2: μπορεί
0: δεν κηρύχθηκαν εκεί πέρα. Δεν παιδί μου, ο νόμος είναι για όλους το ίδιο. Όσον αφορά την αναδάσωση. Ιδίως μετά από κάψιμο. Δηλαδή υπάρχει περιοχή η οποία δεν κηρύσσεται αναδασωτέα όταν καίγεται.
1: Όχι όλες κυρίως τα αναδασωτές. Αλλά υπάρχει περιοχή η οποία σε αναδασωτέα περιοχή μπήκε ανεμογεννήτρια. Θα ήθελα να το μάθω αυτό. Βεβαίως θα ήθελα να το καταγγείλω εγώ, να φωνάζω. Θα ήθελα πολύ.
0: Θα με κοροϊδεύεις τώρα.
1: Όχι σένα, ρε.
0: Περίμενε, ρε φίλε. Στην Εύβοια.
1: Αυτό που το λένε.
0: Μισό λεπτό. Στην Εύβοια. Δεν κάει και όλη η Εύβοια.
1: Όχι όλοι.
0: Όχι όλοι.
1: Όχι.
0: Θα με κάνει και
1: 30%.
0: Όταν πας προς τη Μύτη κάτω.
1: Ναι.
0: Όταν έρχεσαι από την Άνδρο.
1: Από μέσα.
0: Για να πας Αθήνα. Βλέπεις ένα άσπρο νησί. Όχι από την Πέτρα ούτε από τα κτίρια.
1: Από τα καμένα.
0: Από τις ανεμογεννήτριες.
1: Στην Κάριστο είναι εκεί.
0: Παιδί μου, όχι στην Κάριστο, άσε την Κάριστο.
1: Πάνω,
0: και πιο πάνω πάει. Μέχρι μέσα πάει.
1: Αγιάννα.
0: Εντάξει, εκεί. Και βάλε. Θέλω να σου πω, αυτά δεν κάηκαν. Κάηκαν. Δεν γίνανε ανεμογεννήτριες. Γίνανε.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρεις.
1: Όχι, θα επανέλθω όμως. Γιατί έτσι κάνουμε
0: με
1: στην
0: χάρτη θα επανέλθω.
1: Θα επανέλθω με ό,τι γουστάρεις. Απλά να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράνα ώρα που είναι. Διότι ετοιμάζω.
0: Δεν ξέρω.
1: Όχι, θα επανέλθω όμως. Γιατί έτσι κάνουμε στην εκπομπή.
0: Με χάρτη θα επανέλθω.
1: Θα επανέλθω με ό,τι γουστάρεις. Απλά να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπράνα ώρα που είναι.

0: Είναι τη www.fibran.gr.
1: Πριν πάμε, παιδιά, για να ξέρουμε και τι λέμε. Ο Κώστας έχει ένα δίκιο, είναι το 33%, δηλαδή το 1 τρίτο τη συνολική δασική έκταση ολόκληρη του νησιού τη Εύβοια,
0: αλλά
1: το 80% τη Βόρεια Εύβοια.
0: Ναι.
1: Είναι τεράστιο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι όλο ο δασικό πλούτο τη περιοχή.
0: Συμφωνώ σε πολλά, συμφωνώ. Λοιπόν, εγώ την είδηση που δεν σα έδωσα, μου έκανε εντύπωση χθε, είναι ότι έκανε ρεκόρ η Ελλάδα στι Bentley.
1: Τι λε, καλέ. Ρεκόρ... Α, και έχει δίκιο και σε αυτό. Με... Πασχάλη έχει δίκιο. Μπήκα στην Ελστάτ.
0: Ναι.
1: Για τα αυτοκίνητα, για το σπίτι.
0: Καλά είναι, δεν το μην έχω.
2: Okay.
0: Μπορεί η Bentley να απευθύνεται, που λέτε, σε ζάμπλου του, αλλά το ρεκόρ τη Ευρώπη έρχεται από την Ελλάδα.
1: Για αγορές ή για αγορές, leasing.
0: Αγορές, αγορές, αγορές.
1: Γιατί έχουμε και τα leasing.
0: Κοίταξε να δεις.
1: Leasing
0: έχουν και οι Γάλλοι. Leasing έχουν και οι.
1: Μπορείς να το κάνεις πιο εύκολα, θέλω να πω.
0: Είναι η ίδια λογική που η εταιρεία πουλάει ένα αυτοκίνητο σε μια χώρα. Το ρεκόρ το έκανε η Ελλάδα. Η φτωχή Ελλάδα μετά από 17 χρόνια σπάει ρεκόρ στις Bentley στη χώρα.
1: Και που, μου κάνει εντύπωση.
2: Είναι πολύ ωραίος, είναι πολύ ωραίος ο τρόπος για να
0: χρησιμοποιήσεις,
2: ας πούμε, ακόμα και τον
0: ίδιο τον εαυτό. Και δεύτερο.
2: Ναι. Πες μας ποιοι είναι οι κάτοχοι της Bentley.
0: Θα σου πω. Ναι. Αλλά δεύτερο, γιατί είναι και μισή. Γιατί είναι η ερώτηση που βάζει χθες εδώ το πολιτικό, το βλέπω και στο πρώτο θέμα. Γιατί, λέει, τα hedge funds. Τα hedge funds αφήνουν το City και μάλιστα έχει εδώ τρεις τύπους οι οποίοι διαχειρίζονται 130 δισεκατομμύρια, αλλάζουν έδρα, φεύγουν από το Λονδίνο και έρχονται στην Αθήνα. Η ερώτηση είναι για το κοινό, για εσάς,
1: ωραία. Πάντως εγώ από πίσω από αυτά που λες μυρίζομαι φοροαπαλλαγές, προνόμια,
2: ζάμπα,
1: δεν ξέρω.
2: Πούτρα.
0: Ενώ οι Άγγλοι δεν δίνουν φοροαπαλλαγές, λες.
2: Όχι, δεν έχουν.
0: Δεν έχουν.
2: Αυτού του είδους δεν έχουν.
0: Μάλιστα. Κοίταξε να δεις.
2: Είναι η τέταρτη παγκόσμια δύναμη στον πλανήτη.
0: Εγώ χαίρομαι όταν έρχονται πλούσιοι εδώ. Φοβάμαι όταν έρχονται φτωχοί.
1: Εντάξει, απλά δεν μπορώ να δει.
2: Φτωχοί, φίλε, δεν
0: θα μπορούσα, θα μπορούσα να συγκρίνω.
2: Φτωχοί δεν δραστηριοποιούνται, Κώστα.
0: Όχι, αλλά τους πληρώνω. Κατάλαβες.
2: Πληρώνεις ούτως ή άλλως.
0: Όχι.
2: Γιατί εδώ πληρώνεις τους πλούσιους, τι όχι.
0: Έχουν μια υποχρέωση.
2: Πληρώνεις τους πλούσιους.
0: Καλά, τους πληρώνω όλους. Αλλά προτιμώ να πληρώνω τον πλούσιο.
2: Α, προτιμάς. Αφού είσαι πλούσιος, τι θα πεις.
0: Όχι, αλλά αυτό ο πλούσιος θα μου δώσει δουλειά.
2: Μα δεν την πράγμα σε κάνει δουλειά.
0: Βέβαια, ο φτωχός θα μου δώσει.
2: Με τι θα δουλέψεις.
0: Με ό,τι. Με ένα μισθό καλό.
2: Με ένα μισθό.
0: Στου φτωχού τη δουλειά πώς θα δουλέψεις.
2: Θα πάρεις Πακιστανούς και τέτοια θα πάρεις.
0: Όχι, ρε φίλο. Γιατί όμως έρχονται εδώ ενώ πρέπει λειτουργικά να δίνουν 3 εκατομμύρια το χρόνο για να διατηρούν γραφεία στην Αθήνα.
2: Ποιος?
0: Κάθε ένας που μεταφέρει την έδρα του πρέπει να πληρώνει 3 εκατομμύρια λειτουργικά.
2: Τι, πού δραστηριοποιούνται εμείς?
0: Ακίνητα.
1: Ένας ακίνητα. Καλά είπα εγώ.
0: Όχι τον Ελλάδα.
1: Σε πλήμα. Πάντα.
0: Ναι, όχι της Ελλάδας. Ακίνητα σε όλο τον κόσμο. Έτσι, πουλάει τη βίλα του ο Μπρους Γουίλις, πάει και την παίρνει ο Ρόκος την πήρε.
2: Η μόνη λύση.
1: Κοίτα, τα μεσητικά ξέρει ότι τα παρακολουθώ στον πλανήτη.
0: Μια μέρα που λες να κάνουμε εκπομπή με αυτό που είπε τώρα πλυντιρέξ.
1: Πλυντιρέξ, ναι.
0: Την ένδια, την δημιουργική που είχε ο Έλληνας στη δεκαετία του 60, ας πούμε έκανε.
1: Όλα σε έξ.
0: Κουφώματα. Σιρτέξ.
1: Ναι.
0: Έκανε, ξέρω εγώ, μαξιλάρια.
2: Αφρολέξ.
1: Παπλωματέξ. Ναι, ναι.
2: Όλα, όλα.
0: Πάμε όμως στο παράθυρο σας πόρορα που είναι. Επιστρέφουμε αμέσως μετά τις διαφημίσεις. Εδώ στο Μετρόπολης, στους 95,5.

0: Η ώρα είναι 7:30. Δυσκολεύτηκες να ξυπνήσεις? Μάλλον χρειάζεσαι καινούριο στρώμα. Afroline.gr. Τώρα με μείον 30% με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
2: Ναι, το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως?
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποίησης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας ημέρα. Αύριο στην τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας βάζει το σημερινό πρόγραμμα με τις ομάδες του Βορρά να έχουν τον πρώτο λόγο μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις. Νικηφόρο πέρασμα από το Περιστέρι πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε το ατρωμί του με 1-0 χάρη σε τέρμα του Ανέστη Μύθου και έφτασε τους 4 βαθμούς. Ανάλογο θετικό αποτέλεσμα πανηγύρισε και ο Άρης στην έδρα του, κάπτοντας τη Μαρκό με 1-0, ενώ ο Αστέρας Τρίπολης επικράτησε τη Νίκη Βόλου με 3-0 και ο Παναθηναϊκός της Κηφισιάς με 2-0 σκορ. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται τη Λάρισα στις 4.30 το απόγευμα και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Πασαρεκό στις 6 παρατέταρτο. Μεγάλα ντέρμπι επιφυλάσσει η επόμενη φάση.

0: του θεσμού για το τρίμερο 27 με 29 Οκτώβρη, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ ο Άρης αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη ολοκλήρωσε η διοίκηση του Ηρακλή, ανακοινώνοντας επίσημα τον δανεισμό του Άνταμ Ζούλεβιτς από την Ιταλική Τζένοα. Ανασύνταξη δυνάμεων πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ελίτ, καθώς η πρεμιέρα της νεοσύστατης League Phase του Europa League ξεκίνησε χθες το βράδυ με τη διεξαγωγή των πρώτων 9 αναμετρήσεων. Το χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα των 18 συνολικά αγώνων της πρώτης αγωνιστικής έκλεισε με τα βλέμματα στραμμένα στη μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στη Γιαγκελόνια, η οποία έληξε νικηφόρα με 2-1 για την ομάδα του Φαλήρου. Κρίσιμη αγωνιστική μάχη δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία για την 4η αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΡΤ 2. Αναλυτικά οι ειδήσεις σας στο metrosport.gr.
1: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
2: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
1: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
2: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
3: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
4: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
5: Ρε φίλε, πάλι ψάχνεις τρυπάνια στο ίντερνετ? Πήγαινε στη Στερεοτική να τελειώνεις. 50 χρόνια εμπειρίας είναι αυτά. Εργαλεία, αναλώσιμα, τα πάντα. Φτιαγμένα για μάστορες με μεράκι. Καζατζίδη 56, πάνω από το πράκτικε. Στερεοτική.gr. Αν δεν το βρεις στη Στερεοτική, δεν θα το βρεις πουθενά.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go, γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική από 1η Οκτωβρίου και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go, με την εγγύηση της Centers of One.
8: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε? Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του, την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του, την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε? Pet Kanitsas! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές τωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ, επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου, ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Kanitsas! Με τηλέφωνο το 85 27 27.
9: Τα μάθατε? Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
10: Είσαι επιπλοποιός? Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
11: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
10: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
11: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
12: Πάμε επόμενη γράμμη.
13: Ναι, εγώ είμαι.
12: Ναι.
13: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
12: Και τι είναι εγώ ρε φίλε, αστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
12: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
12: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
16: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
15: και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Injection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
16: Ποιος εγώ?
15: Ύφεστε. Σύνερβε μου χαλά στο σποτ. Injection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310 933 787.
16: Και injectionservice.gr.
15: Λύσαξες.
17: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
18: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
17: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
18: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
17: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
19: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
20: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
21: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
20: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
22: Nexus Facility, παρακαλώ.
20: Οι καλύτεροι, οι γρηγορότεροι. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
23: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
24: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίκτης σήμερα, ο Μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν?
25: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
26: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
27: Μετρόπολης τελερό. Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: βαριές κουβέντες, βλέπω εδώ πέρα βαριές κουβέντες στις τηλεοράσεις, στο Sky για τους γιατρούς. Υπάρχουν πάρα πολλά τα οποία δεν έχουμε μάθει ή έχουμε μάθει και δεν λέγονται για αυτή την περίπτωση. Οι δύο γιατροί προφυλακίστηκαν χθες.
1: Εντάξει. Αναμενόμενο είναι, γιατί ο ένας θέλει να τα ρίξει τον άλλον. Ποιος είναι περίπτωση. Πιο αδυνάμος από τους δύο?
0: Νομίζω
2: η γυναίκα.
1: Το ζευγάρι. Θέλω να πω μεταξύ ίσα. Ναι. Του ίσα, δηλαδή ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών και των δύο επιστημόνων, ναι, ας πούμε. Ποιος θα επικρατήσει, πιστεύετε?
0: Εντάξει, ο ίσα θα επικρατήσει. Χθες μάθαμε καταρχάς από τον κύριο Πατούλη ότι έγινε έλεγχος στο ιατρείο, ναι, αλλά δεν τους άνοιξαν.
2: Και ήταν να γίνει, λέγει, στις 24 Σεπτέμβρη προγραμματισμένος και δεν
1: πρόλαβαν. Δεν ανοίγεις, κλείνει.
0: Ναι. Κλείνει.
2: Σωστό.
1: Ναι. Δεν ανοίγεις, κλείνει. Δεν πρόκειται να γίνει, γιατί είναι σε συνέργεια όλοι.
2: Σωστό αυτό, ναι, που λες.
1: Έχει φωτογραφίες. Μην πούμε ότι. Δηλαδή, μην πάμε σε μια λογική του αφορισμού. Δεν ανοίγεις, φίλε, να σε κάνω έλεγχο. Κλείνει.
0: Ίσως να κούμπωνε κάποια υπηρεσία, γιατί ας πούμε, ήταν.
1: Μα δεν υπήρχε. Την καταργήθηκε
0: η δίωξη της ΑΔΕ, θα μπαινε το παράθυρο.
2: Καταρχάς, παιδιά, λυπάμαι που θα το πω αυτό. Γιατί
0: οικονομικό εγκλήματος, δηλαδή, θέλω να πω.
2: Ναι. Έχω την εντύπωση ότι θα βγει πολύ ζουμάκι και από τους εργαζόμενους εκεί μέσα. Δεν μπορεί εγώ να δουλεύω σε έναν χώρο.
0: Και να μην ξέρω τι γίνεται.
2: Μια δεν ξέρω, δύο δεν ξέρω, τρεις δεν ξέρω, κάτι ξέρω.
1: Γιατί την ώρα που πέθανε ο τέτοιος, δόθηκε εντολή μετά να αδειάσει ένα άλλο παραμάγαζο που είχαν αυτοί ένα υπόγειο. Και με λέει για πότε ήρθανε φορτηγά, φορτώσανε όλο το υλικό και εξαφανιστήκαν. Λέει δεν πήρε χαμπάρι κανένα.
2: Μα καταρχάς πήραν εντολή να καθαρίσουν. Βλέπεις έναν άνθρωπο να φεύγει. Ανθρώπινα. Δηλαδή θα βλέπα από εδώ έναν άνθρωπο να φεύγει με το ΕΚΑΒ και εμένα θα μου έλεγαν πάνε να καθαρίσεις. Και αντί να πω, τι λέτε ρε παιδιά, καθίστε να δούμε τι έγινε εδώ.
0: Και ποιος άνθρωπος κιόλας, που ξέρεις ότι θα πέσουν τα φώτα της δημοσιότητας επάνω, έτσι.
2: Ναι,
0: δεν είναι, ας πούμε, ένας...
2: φάνηκε ότι οι άνθρωποι αυτοί ήταν σε πανικό, θέλανε να κρύψουν πράγματα. Έχουν πέσει σε τρελές αντιφάσεις, εισαγγελείς μας και ανακριτές μας, δόξα τω Θεώ, δεν χαζεί. Και δεν είναι και τυχαίο ότι υπήρχε ομοφωνία εισαγγελέα και ανακριτή και ότι τους είχαν 18 ώρες.
0: Η εισαγγελική έρευνα για τυχόν ευθύνες του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών. Μάλλον γι' αυτό προλαβαίνουν χθες να πούνε.
1: Το ένα χέρι δεν δαγκώνει.
0: Λέσαι.
1: Αυτά είναι τώρα επικοινωνιακά.
0: Δώστε μου λίγο ένα λεπτό για να πάμε στην κίνηση, διότι διακρίνω ένα θέμα που έχουμε. Ένα πρόβλημα σήμερα που έχουμε και γιγαντώνεται συνεχώς. Το παρακολουθώ εδώ και 10 λεπτά. Πριν από περίπου ένα τέταρτο, δημιουργήθηκε στην ανηφόρα των μετεώρων ζήτημα. Νομίζω αυτοκίνητο το οποίο θα έμεινε ή θα χάλασε, διότι δύσκολα εκεί να συγκρουστούμε, και το οποίο δίνει τώρα κίνηση και στην εσωτερική περιφερειακή και στην εξωτερική περιφερειακή. Για να καταλάβετε, φτάνει στα βάθη της Ευκαρπίας, θα πάει για τα Νταμάρια σιγά σιγά. Ξεκινάει από την έξοδο για Νεάπολη και φτάνει μέχρι και την διασταύρωση, την συνένωση των δύο, ένωση μάλλον, των δύο περιφερειακών, εξωτερικής και εσωτερικής. Κάτι έχει συμβεί εκεί. Ανοίγω, σας παρακαλώ, μία-δύο γραμμές στο 90-90-90 για να ειδοποιήσουμε από πίσω, γιατί είναι ώρα που όλοι φεύγουμε για δουλειά. Ένα δεύτερο θέμα στην Τριανδρία, ένα δεκακύθεν και στα δύο ρεύματα, ακριβώς στο ίδιο σημείο, πάνω από την Τριανδρία, αλλά είναι μικρό αυτό. Αυτό που με προβληματίζει είναι τι έχει συμβεί και συνεχώς δίνει κίνηση προς τα πίσω, σαν να έχουμε σταματήσει εντελώς στην ανηφόρα των μετεώρων. 2-3-10-90-90-90, σας παρακαλούμε, ένας ακροατής, μια ακροάτρια από το σημείο, ούτως ώστε να μάθουμε, είναι όχημα. Και μάλιστα, αν κάποιος πέρασε, είναι ακόμα καλύτερα. Λοιπόν, πνιγούμε κιόλας. Παρακαλώ.
2: Άμεσα ανταπόκριση, πάντα.
0: Καλημέρα.
2: Πολύ το ακροατήριο. Καλημέρα.
0: Μας
2: ακούτε το ακροατήριο?
0: Όχι, εδώ είναι. Μας ακούτε στη γραμμή? Τι γίνεται εδώ πέρα, δεν ακούτε?
2: Μην πω μια καλή κουβέντα.
1: Να προλάβετε. Αφήστε τον άνθρωπο να πάρει μια ανάσα να μιλήσει. Κατευθείαν.
2: Εντάξει, νομίζω θα τον βρούμε σε κάποια φάση.
0: Πού?
2: Πάντως, για να συνδέσω και αυτή τη συζήτηση μέχρι να βρούμε γραμμή να μας πούν τι συμβαίνει στους δρόμους. Εμείς από το μετερίζει μας, το δημοσιογραφικό τέλος πάντων, πέρα από την έρευνα που εμείς δεν την κάνουμε πολύ εύκολα πια, είναι και να συμβουλεύουμε, να νοθετούμε, να μοιραζόμαστε. Mm-hmm. Δηλαδή, επειδή έχουμε γεμίσει. Εδώ μάθαμε τώρα για υπνοθεραπευτές. Γιατί
0: έχει
2: μπει
0: χρόνια.
2: Και ένας υπνοθεραπευτής τώρα στο κάδρο.
0: Παρακαλώ, ορίστε, ναι, κύριε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, κύριε.
2: Καλημέρα.
3: Ήθελα να εκφράσω την άποψή μου σχετικά με τις αναμογεννήτριες που έλεγε ο κύριος προηγουμένως.
2: Ναι, εμείς
0: πήραμε για την κίνηση τώρα, ανοίξαμε. Να σε κρατήσω, αν θέλετε κάποιος να μας ενημερώσει το 90-90-90. Έχει συμβεί κάτι στην ανηφόρα των μετεώρων με κατεύθυνση ανατολικά? Γιατί βλέπω το μποτιλιάρισμα κάθε φορά που κάνω refresh πάει και 10 μέτρα 20 πίσω.
2: Επειδή ξέρουμε όλοι και αντιμετωπίζουμε την εφηβεία.
0: Ναι.
2: Και στην εφηβεία έχεις μικρομέγαλα στο σπίτι και πολλές φορές, ειδικά στον αθλητισμό, ναι, τα παιδιά θέλουν αυτό που λένε, τα λένε και μεταξύ τους, ορολογίες, όχι να γίνεις ντούκι, να κάνεις.
0: Ναι.
2: Αντί να πάνε σε ένα φυσιολογικό, σε ένα γυμναστή με πτυχίο, τρέχουν γύρω-γύρω, έχει γεμίσει το YouTube.
0: Σκευάσματα.
2: Μπράβο, και με όλους αυτούς που τους λένε: εντάξει, εγώ θα σε φτιάξω, εγώ θα σε κάνω.
0: Α, με τον Ραπτόπουλο, σου έλεγε τεμπέληδες είναι οι άλλοι.
2: Δώστε τις μάχες, μορφώστε τα παιδιά. Θέλουν, δεν θέλουν, κάτι θα τους μείνει στο τέλος. Και ας φέρνουν αρχικά αντιρρήσεις. Οφείλετε να δίνετε τις μάχες.
0: Έχει συμβεί κάτι στην περιφερειακή, παρακαλώ? Έχετε την, το μικρόβιο της αλληλεγγύης, όπως η Μαράγδα? Θέλετε να βοηθήσετε αυτούς που έρχονται από πίσω? 90-90-90.
2: Τι προτροπή. Μα τους μάτιαξε όλους με το που είπα το ακροατήριο, άμεση ανταπόκριση.
0: Πάμε και στις ανεμογεννήτριες, κύριε, μέχρι να κάνουμε μια παρέδυση. Ορίστε, σας ακούμε.
3: Ναι, ναι. Έχετε κάποιον κύριο εκεί ο οποίος εκφράζει απόψεις?
0: Καλά, τις απόψεις μας εκφράζουμε όλοι.
3: Εντάξει, εκφράζει απόψεις, αλλά οι απόψεις είναι τελείως αιώνες. Καταρχάς, δεν γνωρίζει τίποτα από ανεμογεννήτριες. Δεν γνωρίζει καν τις μονάδες μέτρησης της ανεμογεννήτριας. Δεν γνωρίζει ότι μια ανεμογεννήτρια για να διοδοθεί χρειάζεται τουλάχιστον 7 χρόνια. Και όλα αυτά που λέει είναι τόσο αιώνα.
0: Ωραία.
3: Που καταντάνε στην κυριολεξία.
0: Μην το κρίνετε, αφήστε. Την άλλη εβδομάδα θα έχουμε κάποιον από την ΕΛΕΤΑΕΜ.
3: Αυτό θα ήταν το καλύτερο. Ναι. Αυτό θα ήταν το καλύτερο.
0: Ναι, θα φωνάξουμε κάποιον για να.
3: Αν έβλεπε τι γίνεται σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα έβλεπε ότι μέσα στις πόλεις υπάρχουν ανεμογεννήτριες. Και θα ήξερε ότι οι ανεμογεννήτριες για να τοποθετηθούν κάπου χρειάζεται ολικό δυναμικό.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό χρειάζεται από την αδειοδότησή του, χρειάζεται 3 χρόνια μετρήσης του ολικού δυναμικού. Επομένως δεν μπορεί να καεί κάτι και να μπουν την επόμενη εβδομάδα.
0: Okay. Θα τα ρωτήσουμε όλα αυτά στον υπεύθυνο, τον οποίο θα καλέσω εγώ αμέσως μετά. Θα κλείσω το ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Πάμε όμως, παρακαλώ, στην κίνηση. Καλημέρα, παρακαλώ. Γνωρίζετε. Έχετε περάσει από το σημείο?
4: Ναι, έχω περάσει. Ναι. Η κίνηση είναι μέχρι την Νεάπολη. Ξεκινάει το Παγιοργείο. Μετά, ναι, την Νεάπολη ανοίγει.
0: Ανοίγει, ναι. Τι έχει συμβεί κάτι εκεί στην Νεάπολη?
4: Δεν έχει να έχει κάτι, έχει κίνηση.
0: Απλά
4: κίνηση.
0: Τι λέτε τώρα, δεν το πιστεύω. Πάμε στον άλλο. Παρακαλώ. Καλημέρα.
2: Άπιστε, Θωμά, και εσύ.
0: Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Χαίρετε. Έχετε περάσει από το σημείο εκεί?
5: Μ' ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε.
5: Όχι, δεν έχω περάσει το σημείο. Απλώς ήθελα να πω ότι δύο άτομα υπάρχουν στην Ελλάδα που αμφισβητούν. Ο Βαραγιάννης και ο Άρης Πρωτοσάλτε.
0: Να είσαι καλά, καλημέρα. Γεια σου, Άρη, καλημέρα. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα. Όλοι για την κίνηση πήραν, όπως βλέπετε.
0: Καλημέρα.
1: Και αυτό κίνηση λέγεται.
0: Τι αμφισβητούμε, δεν μας είπες όμως. Καλημέρα.
6: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
2: Καλά ήταν.
1: Δεν πέρασα από το σημείο.
2: Ξυστά.
6: Ακούτε?
0: Ναι, σας ακούμε. Ορίστε, παρακαλώ.
6: Η ροή είναι ικανοποιητική από τον Παπαγεωργίου.
0: Ναι.
6: Απλώς είναι λίγο μποτιλιασμένο. Δεν υπάρχει πρόβλημα δηλαδή το να προσπαθούμε να βρούμε κάπου για σημεία να αποφύγουμε αυτό το σημείο.
0: Μάλιστα. Γιατί βλέπω ότι έχει πάει μέσα στην εξωτερική περιφέρεια. Ναι, ναι, ναι, ναι. Είναι. Ωραία. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα. Παρακαλώ.
7: Μόλις πέρασα από το σημείο.
0: Ναι.
7: Στην ουσία αυτό που γίνεται όπως κάθε μέρα, δύο λωρίδες της εξωτερικής, δύο λωρίδες της εσωτερικής, περιφερειακής.
0: Μάλιστα.
7: Μία λωρίδα αυτή που έρχεται από το Παπαγεωργίου,
0: ναι,
7: αυτή που θέλουν να πάνε προς ανατολικά, μπαίνουν,
0: ναι,
7: σε δύο λωρίδες αυτοκινητοδρόμου, οι οποίες η μία, η δεξιά, συχνά πυκνά κλείνει από αυτούς που θέλουν να πάνε προς Παπανικολάου.
0: Πολύ λογική εξήγηση.
7: Καταλάβατε.
0: Ναι.
7: Επειδή εργάζομαι στον Άγιο Δημήτριο και κάνω χρόνια αυτή τη διαδρομή και δούζομαι όλο το flyover κάθε μέρα, ναι, είναι συχνό φαινόμενο.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά. Πολύ ωραία εξήγηση. Οι τέσσερις λωρίδες στην ουσία, ναι, γίνονται μία για μια φάση, έτσι, και κάποια φάση γίνεται πέντε, όπως λέει ο κύριος, διότι είναι και αυτοί που έρχονται μετά την διασταύρωση από το Παπαγεωργίου. Κάποια φάση γίνονται μία. Μία δεν μπορώ να καταλάβω που γίνονται, δύο τουλάχιστον. Οι πέντε όταν γίνονται δύο, είναι λογικό να έχουμε μποτιλιάρισμα. Απλά με προβλημάτισε το γεγονός ότι έχει πάρει πάρα πολύ βαθιά, έχει πάει πίσω στην εξωτερική περιφερειακή. Δηλαδή, πατάτε ήδη φρενάκι. Okay, όλα καλά.
2: Ωραία. Ανοίξατε, λέει, τις γραμμές και μόνο ο Βαραβάς λείπει. Η Κωνσταντίνε, λέει, να σου τυχωθώ, λέει ο Κωνσταντίνος.
0: Αντυχώς.
2: Ναι. Ο Χρήστος έχει εδώ και δύο μέρες και γράφει ήρωα, αλλά δεν ξέρω για ποιον από τους τρεις το λέει. Μάλλον δεν είναι θηλυκό το ήρωα.
0: Με δικαιώνει ο Ηλίας.
2: Ήταν ηρωίδα, άρα έναν από τους δύο εννοεί.
0: Με δικαιώνει ο Ηλίας.
2: Για πες.
0: Ο οποίος λέει είχε μείνει αυτοκίνητο στην ανηφόρα πριν. Μα δεν υπάρχει. Κάθε μέρα το παρακολουθούμε το φαινόμενο. Κάθε μέρα οι πέντε λωρίδες γίνονται δύο. Δεν υπάρχει λογική εξήγηση να πάει τόσο βαθιά στην εξωτερική περιφερειακή. Μόνο αν μείνει κάποιος, ο οποίος έφυγε γρήγορα, λογικά.
2: Ξεκίνησε από νωρίς δηλαδή και είχαμε αυτό το αποτέλεσμα.
0: Για να ρίξουμε μια ματιά στην πόλη.
2: Καλημέρα στον Μανώλη που μας δείχνει μια αεροφωτογραφία.
1: Αλλά ψεύτηκε.
2: Ναι, αυτό θα έλεγα και άλλα που το λες, Πασχάλη. Σε ευχαριστώ.
0: Τι δείχνει, ρε παιδιά, πείτε μας και εμάς.
1: Ανεμογεννήτρια Εύβοια.
0: Τη ανεμογεννήτρια Εύβοια. Καλά, δεν μπορούμε να το δούμε, να ρωτήσουμε, ξέρω εγώ, σε ποιο σημείο.
1: Πού θεωρείτε ότι είναι ψέμα.
0: Σε ποιο σημείο, παιδιά, στο Google Maps. Για να μην το τραβάμε πολύ. Υπάρχει ένα αυτοκινητάκι της Google το οποίο πέρασε πολλά αυτοκινητάκια σε όλο τον πλανήτη και τράβηξαν φωτογραφίες. Οι πιο πρόσφατες είναι το 25. Πείτε μου το σημείο που θέλετε να σας πω πώς είναι τώρα. Ποιο σημείο θέλετε. Φτάνει να έχει πάει, πέρασει από εκεί το οχηματάκι.
1: Δεν πάει πάντου.
0: Το λέω. Πάει στις κεντρικές οδούς, παιδί μου. Σε όλες πάει.
1: Κεντρικές οδούς, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, τι άλλο μηνύματα διαβάσουμε. Ο Φώτης μου στέλνει διάφορα μηνύματα εδώ πέρα. Τι είναι αυτό?
2: Παλεύω το πρώτο με το Facebook.
0: Χθες το είχαμε αυτό. Μηνύματα, σαν είδηση, ναι. Μου στέλνει τώρα, είδες πόσο μπροστά είναι η εκπομπή. Μου στέλνει εντυπωσιασμένος ο Φώτης από τη Γερμανία. Ναι. Το πρώτο ηλεκτρικό φορτηγό χωρίς οδηγό σε δημόσιους δρόμους της Γερμανίας. Το έχει και φωτογραφία. DFDS. Θυμάστε που σας έλεγα χθες για αυτή την.
1: Ναι, εντάξει, δεν είναι έτσι ακριβώς όμως.
0: Πώς είναι ακριβώς?
1: Δεν υπάρχει ακόμα η τεχνική υποστήριξη. Στους δρόμους για να γίνει το.
0: Στους δρόμους που υπάρχει, έχει μπει υποδομή, κυκλοφορεί κανονικά το φορτηγό αυτό. Αυτή τη στιγμή τώρα έχω φωτογραφία μπροστά μου από δημόσιο δρόμο της Γερμανίας και σας το είπα χθες ότι πήρε άδεια από το Υπουργείο Μεταφορών. Αυτή είναι μια νέα κατάσταση, guys, την οποία θα τη συναντήσουμε τα επόμενα χρόνια μπροστά μας. Η οποία θα κατεβάσει από τις νταλίκες χιλιάδες οδηγούς. Ο Γιάννης μου στέλνει τις χώρες με τις πιο γενναιόδωρες συντάξεις. Γιατί μου το στέλνετε αυτό? Από το Euro Today.
1: Ετοιμάζεσαι για σύνταξη?
0: Εγώ ετοιμάζομαι σε λίγα χρόνια. Αλλά γιατί μας το στέλνει σήμερα? Λοιπόν, δεν μπορείτε να διαβάσω καταρχάς. Είναι πάρα πολύ μικρή ανάλυση, φίλε μου, γιατρέ μας. Πάρα πολύ μικρή ανάλυση. Ο Ιθεανό μου στέλνει σημερινές τιμές από Γερμανία. Είναι αυτό. 2,47,9, 2,29, 2,35, 2,45. Μάλιστα.
2: Μάλιστα, και εμένα μου στείλανε κάποια στοιχεία για την Εύβοια, για τις ανεμογεννήτριες. Ο κόσμος φαίνεται ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ για το θέμα.
0: Καλά, βέβαια, εννοείται, ρε παιδιά. Γιατί εμείς δεν, εγώ δεν ενδιαφέρομαι.
2: Ναι, στην Εύβοια λέει βρίσκονται παιδιά ήδη εγκατεστημένες και σε λειτουργία. Περισσότερες, το έψαξα και εγώ λιγάκι, δεν το διαβάζω μόνο από το μήνυμα, από 700 ανεμογεννήτριες, καθιστώντας το νησί, την περιοχή με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση αιωλικών πάρκων στην Ελλάδα. Ξεκίνησαν δε, γιατί εμένα μου κάνει φοβερή εντύπωση αυτό, από το 1998 τοποθετήθηκαν τα πρώτα αιωλικά στη Νότια Εύβοια, περιοχή Καρίστου και Μαρμαρίου.
0: Το 98 λες τώρα.
2: Το 98 το έως 2000.
0: Δηλαδή απέναντι την Άνδρο, εκεί που λέγαμε.
2: Σημαίνει ότι σε δύο χρόνια.
0: Ναι.
2: 2000-2010, σταδιακή ανάπτυξη, κατασκευάστηκαν μικρότερα και μεσαία αιωλικά πάρκα, κυρίως από εγχώριους ενεργειακούς ομίλους. 17-19, η μεγάλη έκρηξη. Πραγματοποιείται η μεγαλύτερη και πιο μαζική φάση εγκατάστασης. Τότε κατασκευάζεται το εμβληματικό σύμπλεγμα, λέει, του Καφιρέα.
0: Ναι, του Καφιρέα.
2: Το οποίο ολοκληρώθηκε στα τέλη του 19. Τώρα, 2020, η διαδικασία συνεχίζεται, λέει, κανονικότατα, παρά τις αντιδράσεις και τις δικαστικές προσφυγές. Νέες ανεμογεννήτριες, πιο σύγχρονες αλλά και μεγαλύτερες σε μέγεθος, εγκρίνονται και τοποθετούνται σταδιακά. Αυτά.
0: Μάλιστα. Σας ρώτησα πριν από μία ώρα ποιος είναι ο μόνος πρωθυπουργός ο οποίος από το 2000 δεν άφησε.
2: Μητσοτάκης. Με ενδιαφέρει. Ο Κυριάκος
0: Μητσοτάκης. Μητσοτάκης.
1: Ποιος με ενδιαφέρει, αφού σου λέει μετά το 2000.
2: Μετά το 2000 τι έκανε, διαθύμισε μου την ερώτηση.
0: Επειδή ο Σιμίτης παραλαμβάνει τον ειδικό φόρο κατανάλωσης στα 296 ευρώ ανά 1000 λίτρα και ήταν παγιωμένο αυτό για πολλά χρόνια, δηλαδή για 10 χρόνια, γι' αυτό και δεν βάλαμε τα προηγούμενα. Ναι. Κάπου εκεί ήταν και τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά φανταστείτε ότι ήταν 296 ευρώ ανά 1000 λίτρα, 29 λεπτά δηλαδή, 0,6 ανά λίτρο. Και από εκεί και πέρα ξεκινά με καραμαλή, με το νόμο 3483, κλιμακωτή αύξηση στα 313, το 2007 στα 350, επαναλαμβάνω, θυμόμαστε το πρώτο, έτσι, 296.
2: Ναι, 296.
0: Πάει στα 359 το 2009, όπου ήταν το ελάχιστο επίπεδο που προέβλεπε τότε η Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Τον Ιούνιο του 2009, επικαραμαλή, αυξάνεται κατά 14,2% από τα 459, πάει, πάει 410. Η έκρηξη όμως, όπως λέγαμε πριν, έρχεται το 10, επικυβέρνησης Γιώργου Παπανδρέου.
2: Πρόλαβε.
0: Όπου ανεβάζει τον ΕΦΟΚΟΥ από τα 410 στα 530 σε μια νύχτα.
2: Άρα από εκεί το λεφτά υπάρχουν.
0: Ναι, το Μάρτιο το πάει ο ίδιος άνθρωπος στο 610 και αρχές Μαΐου το πάει στο 670. Δηλαδή ο ΓΑΠ παραλαμβάνει 410 ανά 1000 λίτρα, έτσι, τον ΕΦΟΚΟΥ, και τον πάει 670. Τρεις μεγάλες αυξήσεις είχαμε από τότε μέχρι και το 2010. Όπου φτάνει περίπου στα, από τα 670, παραλαμβάνει ο Αλέξης Τσίπρας με 670, αυξάνει τον 1η Ιανουαρίου του 2017 στα 700, κάτι το οποίο παραμένει ακόμη και σήμερα.
2: Μάλιστα.
0: Από τα 670 του Αλέξη Τσίπρα που το πήγε στα 700, δεν έχει αλλάξει καθόλου από το 17. Είναι ο μόνος πρωθυπουργός από το 2000, ο Μητσοτάκης, ο οποίος δεν αύξησε τον ΕΦΟΚΟΥ. Και θέλουμε να το μειώσει. Δηλαδή, του ζητάμε να τον μειώσει, ενώ είναι ο μόνος που δεν τον αύξησε.
2: Εντάξει, άλλες συνθήκες έτσι.
1: Τώρα, αυτά τώρα είναι σοβαρά που λες τώρα.
0: Βέβαια.
1: Δηλαδή, τα στοιχεία έχει σοβαρά. Διπλό φόρο. Άσε τα στοιχεία. Ο καλύτερος τρόπος να πεις ψέματα είναι να το αριθμίσει.
0: Καλά, πείτε εσύ.
1: Έχει διπλό φόρο. Έχει διπλό φόρο στα καύσιμα.
0: Ναι, έχει.
1: Να αφαιρέσει τον έναν. Για ποιο είναι το λόγο ο δεύτερος. Μα... για να δει επιδόματα εκεί που κουστάρισε.
0: Όχι,
1: εσύ,
0: αλλά όταν ήταν
1: 200...
0: όταν ήταν 296, διπλό ήταν φόρο.
1: Γι' αυτό σου είπα για συνταγματικό δικαστήριο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, άλλο
1: γι' αυτό σου είπα για κακούς ψηφοφόρους που κάνουν κακά κράτη.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό έτσι εξηγείται.
0: Κακή ψηφοφόρη.
1: Αλλά... όχι δικαιολογία που δεν τα άφησε.
0: Το 296 ήταν διπλό ο φόρο.
2: Ναι.
0: Πάλι ήταν διπλό ο φόρο, Πασχάλη. Το 296 έγινε 700.
2: Ναι.
0: Α, τι έγινε,
1: σήμερα τι γίνεται, φίλε. Άσε εκείνα τα χρόνια.
0: Σήμερα τι γίνεται.
1: Τον παχιόν να γελάβουν. Ναι. Σήμερα τι γίνεται.
0: Να βγάλει ελεκτικούς μηχανισμούς. Να αλωνίσουν, να αλωνίσουν τα βεζινάδικα.
1: Ναι, ναι, είδαμε.
0: Να αλωνίσουν τα δηληστήρια.
1: Ό,τι υπάρχει το εξαφανίζει.
0: Εγώ σου λέω με ρώτησες τι να κάνουμε.
2: Να, τώρα, επειδή είπε η Μύτη εντωμεταξύ και είπε και τη μαγική φράση ελεκτικοί μηχανισμοί. Ναι. Να πούμε ότι επί εποχή η Μύτη, μια και λέμε για εποχές, το 2001 είχε ιδρυθεί το ΣΕΙΠ. Έτσι και ψηφίστηκε και ναι, έχει πάρα πολύ. Ήταν όμως, δηλαδή δεν είναι ο Σιμίτης, έπαιξε πολύ μεγάλο ρόλο, ήταν επώνυμα του τότε Υπουργού Υγείας του Αλέκου Παπαδόπουλου, νομίζω. Αλέκος πρέπει να ήταν. Ας με συγχωρήσει αν δεν θυμάμαι το μικρό του. Ναι, ήταν ωραίος
0: τύπος.
2: Πολύ
0: ωραίος τύπος, Παπαδόπουλος.
2: Αλλά έχει ενδιαφέρον να μπείτε να δείτε τότε τις αντιδράσεις της αντιπολίτευσης. Είμαστε έθνος ανάδελφοι.
0: Μα αυτό είναι το θέμα της αντιπολίτευσης.
2: Σε ό,τι καλό.
0: Θεωρεί η αντιπολίτευση. Ναι, γιατί πάντα η αντιπολίτευση στη χώρα θεωρούσε τη συμφωνία ήττα.
2: Ναι, ναι, ναι, με έναν τρόπο.
0: Ναι.
2: Κάτι που ήταν, βέβαια.
0: Γιατί σου λέει πρέπει να διαφοροποιηθεί οπωσδήποτε και ας είναι σωστό αυτό που ο άλλος ψηφίζει.
2: Κάτι που βέβαια επειδή είχαμε βουλή εχθές, δεν ξέρω, πήρε το μάτι σας καθόλου βουλή. Φρελίσε, εγώ παρακολούθησα.
0: Μας δουλεύει.
2: Μπήκα τους είδα τους τα αρχηγόπουλά μας να κονταροχτυπιούνται.
0: Ναι.
2: Ωραία και. Και
0: είχε άρση, επειδή ξέρω το πρόγραμμα, άρση. Πώς λέγεται, άρση ασυλίας.
2: Και για τη συνταγματική αναθεώρηση έγιναν
0: ναι,
2: εκεί
0: αυτό,
2: κάποια διάφορα. Επί της αρχής το Πασόκ συμφώνησε σε κάποια για το άρθρο 86. Αλλά δεν ξέρω πού το πάνε όλοι μαζί.
1: Ανούσια για τον απλό κόσμο, όλο αυτό που λέτε είναι τελώς ανούσιο. Γιατί ξέρουν ότι είμαστε σε μια
2: προεκλογική περίοδο.
1: Βαλκανική Κολομβία, όπου ο καθένας κάνει ό,τι γουστάρει, τουλάχιστον από θέμα πολιτικών.
2: Ναι, ναι, Πασχάλη, αλλά άρα είσαι
1: τώρα δεν μου λες, πιστεύει κανένας
2: δηλαδή,
1: από εμάς.
2: Πώς θα πάμε μπροστά, άμα όμως είναι να κάτσουμε στο
1: δεν
2: καναπέ.
1: Εσείς προσπαθείτε να πείσετε τώρα τον εαυτό σας ότι το παραμύθι δεν θα έχει δράκο.
2: Πάντα έχει δράκο, αλλά
1: άρα, λέμε, θα έρθει η ασυλία. Άστο. Θα έρθει η ασυλία των Ελληνίων βουλευτών.
2: Αυτό πάμε να δούμε.
0: Ναι.
1: Ποιος θα το ψηφίσει αυτό.
0: Καλά, σωστά σε αυτό που λέει τώρα. Σου λέει η δική
1: του. Ποιος θα το ψηφίσει.
0: Δηλαδή τη Κωνσταντοπούλου οι βουλευτές ψήφισαν όχι στην άρση τη ζωή Κωνσταντοπούλου. Είχε χθες δύο άρσεις η ζωή. Αυτό λέει, κατάλαβες.
2: Ναι,
0: οι άλλοι όλοι ψήφισαν, ξέρω εγώ, παρόν οι αριστεροί.
1: Ωραία.
0: Ναι, οι δεξιοί κτλ.
1: Ναι. Στην ασυλία των βουλευτών. Θα την αφαιρέσουν με ένα νόμο όπως την επιβάλλανε.
2: Αυτό θέλω να πετύχουμε όμως, αλλά πρέπει να είμαστε.
1: Δεν μπορείς να το πετύχεις.
2: Ενεργοί πολίτες, ρε Πασχάλη.
1: Δεν μπορείς. Γιατί.
2: Άμα καθόμαστε στον καναπέ και αυτή λέμε δεν αλλάζει τίποτα.
1: Γιατί σήμερα υπάρχουν ανενεργοί πολίτες, δεν πληρώνεις φόρο. Δεν κάνεις τα πάντα, είτε ψηφίζεις είτε όχι.
2: Άστο αυτό το κομμάτι.
1: Α, αφήσουμε το ένα, αφήσουμε το άλλο που πιο βολεύει τότε.
2: Άστο αυτό το κομμάτι, γιατί αυτό το κομμάτι δεν μπορείς να το αποφύγεις.
1: Η ασυλία για ποιο λόγο υπάρχει. Σε γιατρούς, δικηγόρους, σε οποιοδήποτε μπλέκονται σε κάποιο είδου θέματα. Για ποιο λόγο.
2: Αν δεν υπήρχε όμως και η φωνή εκεί έξω να απαιτεί κάποια πράγματα.
1: Ποια φωνή, ρε, εγώ σου μιλάω κάτι συγκεκριμένο, ρε
2: Σμαράγδα.
1: Σμαρώσε, λέω κάποιο συγκεκριμένο. Για ποιο λόγο υπάρχει η ασυλία τους.
2: Για αυτό το λόγο.
1: Για να μπορούν να κάνουν αυτά που κάνουν.
0: Όχι. Θα σου εξηγήσω. Διότι πώς τη φέραμε την ασυλία, πότε τη φέραμε. Στις αρχές του προηγούμενου αιώνα, διότι όταν αναλάμβανε μια.
2: Ναι,
0: διότι αναλάμβανε μια κυβέρνηση. Συγγνώμη λίγο να ολοκληρώσω, κύριε Πασχάλη. Ναι, ναι. Αναλάμβανε μια κυβέρνηση καινούργια, πούμε, μετά τον Πλαστήρα, και όλοι οι ψηφοφόροι, οι οπαδοί του Πλαστήρα, κάνανε μηνύσεις στους υπουργούς και στους βουλευτές, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να πάνε στη Βουλή να νομοθετήσουν.
2: Ήταν και άλλο.
0: Άρα, λέω εγώ τον Πασχάλη τώρα. Αν σήμερα δεν είχαμε άρση ασυλίας, θα μπορούσε κάποιος βουλευτής να είναι στο κοινοβούλιο. Όχι. Ο ένας θα έκανε μήνυση στον άλλον. Εμείς.
1: Για ποιο λόγο θα έκανε
0: έτσι,
1: όμως.
0: Έτσι, για ψεύτικο
1: γιατί
0: λόγο.
1: Γιατί ο ένας παρανομεί περισσότερο από τον άλλον, αρε Κώστα.
0: Α.
1: Κάνουν κάτι σοβαρό για να,
0: σωστό,
1: για να μην πάμε.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Δεν θέλω να πάω.
0: Αν και δεν το πιστεύω.
1: Δεν μου λες, δηλαδή, στην
0: και
1: Ιταλία
0: θα κυβερνούσε.
1: Δεν μου λες, οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες έχουν ασυλία. Σε αυτό, στο βαθμό που έχει η Ελλάδα.
0: Έχουν
1: δηλαδή, ξεκίνησε η πανδημία για να μην κάνουμε. Δηλαδή είναι δικαιολογία αυτό το πράγμα.
0: Συγνώμη, σε κάποια χώρα δηλαδή.
1: Να βγαίνουν οι γιατροί και ο υπουργός υγείας. Ό,τι θέλουν και να έχουν ασυλία.
0: Όχι, όχι. Σε κάποια, φίλε. Σε κάποια,
1: όχι,
0: σε
1: φίλε.
0: Ποια χώρα διώχθηκαν.
1: Και εγώ έχω ασυλία. Εγώ άρθρο... γιατί να μην έχω ασυλία για αυτά που λέω.
2: Άρθρο 86.
0: Πάνε γίνει βουλευτή.
1: Δεν έχει, φίλε.
0: Πώς θα έχει τα ίδια με ένα βουλευτή.
1: Για ποιο λόγο να μην έχω τα ίδια. Είμαι απέναντι στον νόμο ίσως.
0: Θα έχω τα. Ορίστε.
1: Είμαι απέναντι στον νόμο ίσως.
0: Ναι, όταν ο άλλος δεν είναι βουλευτής. Όταν δεν είναι αξιωματούχος.
1: Ποιο το λέει αυτό το πράγμα, το Σύνταγμα.
0: Ο νόμος, το Σύνταγμα.
1: Και ποιο το έβαλε στο Σύνταγμα.
0: Το άρθρο 84.
1: Ποιο το έβαλε στο Σύνταγμα.
0: 84, δεν είναι, μου γνωρίζει.
1: Ποιο το έβαλε στο Σύνταγμα, να πάει σε λαϊκή διαβούλευση.
0: Το βάλαμε.
1: Να πάει σε δημοψήφισμα, αν θέλουν οι βουλευτές τους να έχουν ασυλία.
0: Καλά.
1: Θα σου πω εγώ άμα έχουν.
2: Άρα και έρχεσαι στα λόγια μου ότι αν η φωνή του λαού ακουστεί.
1: Για φωνή, να μην μιλά σαν κουκουέρα.
2: Όχι, ρε εσύ.
1: Φωνή του λαού, το
2: σου λέει. Μισό λεπτό, ρε εσύ. Θα του αναγκάσει. Το δημοψήφισμα δεν είναι η φωνή του λαού. Εγώ μιλάω σαν κουκουέρα. Εσύ λε για δημοψήφισμα.
1: Και όταν ακούστηκε η φωνή του, τον κάνανε. Λοιπόν, θα βγάλουμε τον Τζίπρα ξανά.
2: Τι να γίνει.
1: Να ξαναβγάλουμε τον Τζίπρα, να ξανακάνει δημοψήφισμα για την ασυλία. Και
0: άρα λες να μην κάνουμε τίποτα. Άρα λες θα καθόμαστε μόνο και
2: να
0: επικρίνουμε στα μικρόφωνα, να έχουμε δουλίτσα, αλλά να μην κάνουμε τίποτα.
1: Τι μπορείς να κάνεις.
0: Μα λες δημοψήφισμα να μην κάνεις.
1: Τι μπορείς να κάνεις, πες μου.
0: Με όλη σου λέει, κυρία. Δημοψήφισμα.
1: Ωραία, βγαίνετε όλοι μαζί και αρχίσουμε να φωνάζουμε. Και.
2: Δεν είναι μόνο το δημοψήφισμα, παιδιά.
1: Δεν μπορείς, φίλε,
0: να συμφωνήσουν όλα τα κόμματα.
1: Συγγνώμη. Εγώ το υιοθετώ. Και είμαι υπέρ και αυτών που κατεβαίνουν διάλυμα στον δρόμο και τα λοιπά και τους σέβομαι και τους υπολείπτομαι. Όμως όταν έρχεσαι σε αντιπαράθεση με το σύστημα,
0: ναι,
1: σε καταπίνει. Γιατί είναι έτσι δομημένο πλέον, ναι, μέχρι και σήμερα, ώστε να μην μπορείς να κάνεις
2: τίποτα.
1: Ναι,
2: εγώ δεν το δέχομαι αυτό.
1: Άλλο δεν δέχεσαι, άλλο τι υπάρχει.
2: Ναι, όταν δεν το δέχομαι, πάνω τον νικήσω. Άκου τι υπάρχει. Το τι το υπάρχει, το ξέρουμε. Τα κακό κείμενα τα γνωρίζουμε όλοι. Αλλά δεν δέχομαι ότι δεν μπορώ να το νικήσω. Δεν το δέχομαι.
0: Σκλάβασαι.
2: Γιατί διαφορετικά πρέπει να πάμε όλοι να στηρωθούμε, να κάτσουμε σε ένα καναπέ.
1: Είμαστε στηρωμένοι.
2: Και να. Γεννάμε όμως, Πασχάλη μου, δυστυχώς. Λίγο, αλλά γεννάμε.
1: Πολιτικά είσαι στηρωμένος.
2: Ναι, τι αφήνουμε στα νέα παιδιά. Δεν πρέπει τα κακό σκήμα να προσπαθούμε να τα διορθώσουμε.
1: Καμένη υγεία αφήνεις.
0: Όχι.
2: Όχι, δεν το δέχομαι.
0: Είναι καταπράσινη, είναι ζούγκλα. Απλά ο Πασχάλη τη βλέπει καμένη. Εγώ τη βλέπω καταπράσινη. Και θα πάμε κάποια στιγμή, γι' αυτό είναι η δημοκρατία μας σπουδαία. Διότι θα πάμε κάποια στιγμή να ζυγίσουμε ποιοι είναι αυτοί που βλέπουν καμένη τη γη, ποιοι είναι αυτοί που τη βλέπουν πράσινη. Και θα έχουμε μια κυβέρνηση. Δεν σα δίνω άλλο το λόγο, γιατί το εκμεταλλευτήκατε την προηγούμενη ώρα.
2: Απλά να σταματήσουμε να την καίμε έτσι για να τα βρούμε κάπου στη μέση.
1: Και εγώ θα την κάψω και θα βάλω να υπογεννήτριες, ρε φίλε.
0: Καλά θα κάνεις.
1: Έτσι.
0: Θα έρθω να βοηθήσω τα μπετά. Διάλειμμα.
8: Η ώρα είναι 8.
9: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
10: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
11: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
12: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
13: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
14: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
15: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε. Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
16: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
15: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
17: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
18: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
17: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
18: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
20: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, Τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι τη.

0: Why και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
7: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Oh. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
8: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
9: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
10: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
11: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
12: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
14: Μετρόπολης τελερώνε.
15: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε ανανεωμένοι, εμπλουτισμένοι. Πασχάλης Καμόρα, Κωστής Βαραγιάννης, αφεντιά μου, Θανάση Καζαμπάκας, Τάντε, Ξόλο, με μουσικάρες. Ήδη όλοι κουνιόμαστε σε άλλους ρυθμούς.
1: Τα χαλιά μας είναι αυτά, με ξέρεις, εκπομπής, τα χαλιά.
0: Καθόμαστε
1: και τα ράβαμε και τα κόβαμε μια εβδομάδα.
0: Καλά, αφισβητώ εγώ ποτέ τις μουσικές σου.
1: Λοιπόν, μαζί μας όμως δεν είμαστε μόνο εγώ, Πασχάλης και η Σμαράγδα, είναι και ο Δημάκης.
2: Βέβαια.
1: Είναι βεβαίως ο Δημάκης. Για σένα που είσαι επαγγελματίας, υδραυλικός, μηχανολόγος, μηχανικός ή κατασκευαστής, με τη Δημάκης η καθημερινότητα γίνεται να θυμάσαι πιο εύκολη από ποτέ. Μπαίνεις στο πιο σύγχρονο B2B e-shop της αγοράς και βρίσκεις εύκολα χιλιάδες προϊόντα θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Έτσι. Λοιπόν, όλες οι πληροφορίες, Δημάκης, να θυμάστε καταρχάς, η σύγχρονη επιλογή του επαγγελματία θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμανσης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Για να το ολοκληρώσουμε.
0: Ο Δημήτρης μας κάνει μια προτροπή έτσι. Εγώ τη βρίσκω ενδιαφέρουσα, Δημήτρη. Πάρτε, λέει, και το Γρηγόρη τον κόκκινο στην παρέα να δέσει το γλυκό. Καλημέρα, λέει ο Δημήτρης. Θα είχε μεγάλο ενδιαφέρον να έχουμε το Γρηγόρη που και που. Δεν θα είχε. Τι έγινε, παιδιά.
1: Αγαπάμε, Γρηγόρη.
0: Εννοείται.
2: I love.
0: Ελένη Μιχάλης, δεν ξέρω ποιος από τους δύο γράφει. Είναι κοινός ο λογαριασμός, είναι από αυτά που κοροϊδεύω εγώ. Συγγνώμη, παιδιά, αλλά ναι, ξέρεις, είναι για τον έλεγχο, ρε παιδί μου, των παντρεμένων ζευγαριών που κάνουν κοινό λογαριασμό και τα λοιπά.
2: Θα έλεγα κάτι γι' αυτό, αλλά τέλος.
0: Απλά δεν ξέρω ποιος μου γράφει. Ούτε στα καμένα
2: γι' αυτό δεν απαντάς.
0: Εντάξει, γράφει όμως. Ούτε στα καμένα της Βορείου Εύβοιας έχουν μία ανεμογεννήτρια σε κοντινή απόσταση. Ναι, πάνω στα καμένα δεν έχουν μπει τουλάχιστον ακόμη, λέει, αυτό είναι σίγουρο. Στη σύγκριση των καυσίμων με Γερμανία, μας λέει ο Λευτέρης Πασχάλη, βάλτε και την επιλογή που έχουν οι Γερμανοί όταν βάζουν καύσιμο σε μη παραγωγικές ώρες. Παραδείγματος χάρη το βράδυ, ακούς Κώστα, είναι μειωμένες
1: έως
0: και 30 λεπτά ανά λίτρο, μια που οι τιμές ανεποκατεβαίνουν όλη την ημέρα βάσει διεθνών τιμών και όχι όπως τους κατέβει, λέει, εκτός των μισθών κουτουλού. Να στέλνουμε, λέει, τιμές, αλλά να πληροφορούμε και σωστά, είναι η προτροπή του Λευτέρη. Ο Νεκτάριος δίνει τα εύσημα στον Πασχάλη και λέει: ευτυχώς μπήκε ο Καμόρα και ακούγεται καμιά αλήθεια, γιατί εμείς λέγαμε μόνο ψέματα.
2: Ναι. Ψεύτες.
0: Είμαστε.
2: Είσαι ψεύτης, ψεύτης, ψεύτης.
1: Εκπρόσωπος και αντιπρόσωπος.
0: Και ο Κωνσταντίνος, καλημέρα, παιδιά. Σμαράγδα, παιδιά, τον αντιπρόσωπο, τον εκπρόσωπο. Σε έχει γνωρίσει, λέει, από κοντά ένα πρωί, λέει. Χαιρετίσματα σου δίνει ο Κωνσταντίνος.
1: Κωνσταντίνος.
0: Άγκου, σου λέει κάτι.
1: Αγνιού.
0: Άγκου το γράφει, δεν ξέρω.
2: Άγκου είναι από την Αυστραλία, ρε.
0: Α, οκ.
2: Αυστραλία.
0: Αυστραλία. Αλλά τώρα για τα τυριά που έλεγε εχθές.
1: Ναι.
0: Τη Ράμα, λέει, κατσικίσιο μόνο μιλίου. Τι μιλίου, με μικρό το μη είναι, δεν είναι. Αλλά δε και εδώ Σίδνεϊ, δες και εδώ Σίδνεϊ, λέει, τις τιμές και μας έχει έναν κατάλογο με τιμές τυριών.
1: Πόσο?
0: Δεν μπορώ να καταλάβω τώρα. Άμα μπορούσα να καταλάβεις εσύ τι γράφει.
1: 21 δολάρια.
0: 21 βλέπω.
1: Τι 8 και 21, εγώ βλέπω 21.
2: Έξω οι ψεύτες. Έξω οι ψεύτες.
1: 21,99 βλέπω εδώ. Λάθος βλέπω.
0: Όχι, δεν
2: έξω
0: βλέπω.
1: Το κιλό.
0: 21,99.
1: Μια χαρά το πληρώνω.
0: Τι είναι, δεν ξέρω.
1: Ετήρι.
0: Όχι, ρε, συνδοχείο είναι. Είναι δοχείο, Κώστα.
1: Δεν είναι κιλό δηλαδή αυτό. Τι είναι, 5 κιλά.
2: Του να είναι δίκαιο.
1: Τι είναι, τρικιλά. Στην Αυστραλία πουλάνε το τυρί. Άσημα.
0: Αμάν με τι φωτογραφίε, ρε παιδιά, γράψτε καμιά τέτοια.
1: Ο Ανδρουλάκης, λέει, παράδειγμα, λέει ο Νίκος Αποστόλης, μάλλον προτείνει κάτι. Το υιοθετεί η κυβέρνηση και μετά το Πασόκ στη Βουλή δεν το ψηφίζει. Για να μην συμφωνήσει με την κυβέρνηση. Έχει γίνει.
0: Δεν θα έχει γίνει.
1: Μάλιστα.
0: Δεν ξέρω γιατί ακριβώς.
2: Να πούμε κάτι. Θα πρέπει σε τέτοιου είδους προσεγγίσεις να βλέπουμε τα σκεπτικά που δεν ψηφίζουν τελικά αυτό που έχουν προτείνει.
0: Σωστά, γιατί μπορεί επί της αρχής σου λέει.
2: Επί της αρχής είναι άλλα και το νομοσχέδιο όταν έρχεται, ως γνωστό, είναι άλλο.
0: Έχει κάποια
2: λέμε
0: κολπάκια, ναι. Δεν διαφωνώ καθόλου. Καλημέρα και στην Ελένη που μας έγραψε πιο νωρίς και εύχεται χρόνια πολλά. Είναι και πάρα πολύ να τους θυμηθούμε, θέλετε. Όσοι γιορτάζουν σήμερα.
1: Πολύ είναι τώρα. Είναι... Χρόνια πολλά στην Ελπίδα, στη Σοφία και στην Αγάπη. Τώρα...
0: Αγάπη, Ελπίδα, Σοφία, πίστη, ναι.
1: Πίστη,
0: και...
1: Έχεις γνωρίσει... Έχεις γνωρίσει καμιά πίστη.
2: Θεοπίστη.
0: Θεοπίστη, ναι. Έχω γνωρίσει. Επίσης έχω κολλητό Λάκη που το λένε Αγαθοκλή. Χρόνια πολλά στους Αγαθοκλήδες. Κι όμως είναι Αγαθοκλής.
1: Ποτέ δεν ξέρεις τι κρύβεται.
0: Ποτέ δεν ξέρεις.
1: Πίσω από ένα Λάκη.
0: Και έχουμε και αγάπη ο ακροατής.
2: Άσο μπίσο, Λάκη.
0: Αγάπη ο Καρακεχαγιόγλου. Φανατικός ακροατής. Ναι. Χρόνια πολλά στον Αγάπιο.
1: Αγάπιος.
0: Ναι, το ξέρεις.
2: Συμμαθητής μου είναι. Δηλαδή.
0: Αλήθεια.
2: Ο Αγάπιος δεν έχει καμία σχέση με τον Αγάπη που βλέπετε τώρα. Είναι το 1/10. Ήταν υπερδρομέας. Ναι. Υπερδρομέας. Δεν μπορούσε να τον περάσει φίλου ούτε αυτοκίνητο. Δηλαδή είναι, πώς να σε πω, κούρος.
1: Και τώρα τι
2: το λέγαμε κούρο. Τώρα τον νίκησαν οι γυναίκες.
0: Τι εξήγηση είναι αυτή?
2: Πάχινε ρε παιδί μου.
0: Α, οκ, νόμιζα έτσι πως το
2: είπα. Αυτό που βλέπεις δηλαδή τον Αγάπιο τώρα είναι στο 1/10. Μιλάμε για διασκελισμό, όχι αστεία. Διασκελισμό, δηλαδή δεν τον έπιασε. Λέγαμε ότι θα γίνει παγκόσμιος πρωταθλητής. Κούρο το φωνάζαμε.
1: Ανοίξουμε μια γραμμή. Γιάννης Κούρος, θυμάστε τον Γιάννη Κούρο? Αυστραλία.
0: Ανοίξουμε γραμμές.
1: Θυμάσαι μια γραμμή, εσύ?
0: Εντάξει, το ξέρω όμως. Εντάξει.
1: Κούρος. Να μας πει κάποιος, λέει ο Νίκ. Ανεμογεννήτρες λέει δεν θέλουμε. Λιγνίτη δεν θέλουμε. Πυρηνική ενέργεια δεν θέλουμε. Με ποιον τρόπο στη χώρα αυτή θα έχουμε ενέργεια?
0: Κοίταξε όμως, είμαστε άλλοι αυτοί που δεν θέλουμε το ένα και άλλοι αυτοί που δεν θέλουμε το άλλο.
2: Αυτές οι γενικότητες είναι ωραίες. Ναι. Γιατί είναι και εύκολα απαντήσιμες.
1: Δηλαδή,
2: εγώ θέλουμε, όταν γίνεται κάτι στη χώρα.
1: Θέλουμε να ανεμογεννήτρια.
2: Όταν γίνεται κάτι στη θέλουμε, χώρα, γίνεται για το κοινό συμφέρον, σωστά.
1: Ναι.
2: Το παραμύθι λοιπόν που ξεκίνησε τότε με τις ανεμογεννήσεις, όποτε ξεκίνησε, ήταν ότι θα έχουμε φτηνό ρεύμα.
1: Ναι.
2: Όπως ήταν φτηνή και η Ολυμπιακή και δόθηκε στην Αιτζίαν.
1: Ναι.
2: Με προτροπή Χατζηδάκη. Όπως ήταν και η ΔΕΗ, ας πούμε, η οποία δόθηκε.
0: Πληρώνουμε
2: παραπάνω.
1: Ωραία τα λες, αλλά.
2: Άρα.
1: Εγώ θα ήθελα να
2: τα τελειώσω. Θα τελειώσω. Ναι. Δεν τελειώσα. Άρα, εγώ που δεν έχω κανένα όφελος, γιατί να μην είμαι υποστηρικτής κάποιου που ωφελείται, ενώ εγώ δεν ωφελώ?
1: Νομίζεις ότι δεν έχεις όφελος. Είδες.
2: Εδώ είναι το λάθος. Δεν το νομίζω,
1: θα σου πω.
2: Πληρώνω 70% παραπάνω ρεύμα.
1: Ωραία. Να βγάλουμε από το ρεύμα αυτό τη ΑΠΕ. Δηλαδή να αφαιρέσουμε τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο μείγμα και να δούμε πόσο θα πληρώνει ο Πασχάλης. Πληρώνει φθηνά ή πληρώνει αυτό που πληρώνει
2: γνωρίζεις
1: τώρα?
2: Στο είπα προηγουμένως. Ναι. Νομίζω και δεν είμαι άδικος επάνω σε αυτό. Έτσι γνωρίζεις την ποσόστοση στην είπα προηγουμένως. Μας δίνει και ένας φίλος από την Γερμανία. Ο Λούις. Ναι. Λοιπόν, λέει 60% έχουμε από το 20 μέχρι σήμερα αύξηση ενοικίων. Έχουμε 150 αύξηση νοικίων, 60% αύξηση καυσίμων, 100% στο πετρέλαιο θέρμασης, 70% στο ρεύμα, 60% στο φυσικό αέριο, 70% οι τιμές στο σούπερ μάρκετ, 60% στο κρέας και 60% στο ψωμί. Και σε ρωτάω εγώ τώρα. Ναι. Είναι ψεύτικα αυτά?
1: Όχι, αληθινά είναι. Εγώ άλλο
2: ρώτησα. Άρα εγώ δεν έχω κανένα κέρδος από όλα αυτά εδώ πέρα που βαφκαλίζονται περί φτωχής ενέργειας.
1: Ναι, αλλά εγώ άλλο
2: ρώτησα. Το λιγνίτι τον έκλεισες, τον έκλεισες για να πας. Γιατί έπρεπε να εξυπηρετήσει τα συμφέροντα των Γερμανών, των Γάλλων και δεν συμμαζεύεται.
1: Ναι,
2: άρα τα συμφέροντά τους δεν θα μπορώ να τα υποστηρίξω.
1: Πόσο
2: γιατί
1: όμως
2: εγώ τα πληρώνω με αίμα. Ναι. Εσύ δεν τα πληρώνεις γιατί μπορεί να είναι τζάμπα για σένα.
1: Καλά, δεν είναι τζάμπα. Και εγώ τα πληρώνω.
2: Τρόπος του λέγει.
1: Αλλά θέλω να πω ότι πόσο θα πλήρωνα αν δεν υπήρχαν οι ΑΠΕ. Αυτό θέλω να μάθω εγώ.
2: Α, πολύ φθηνότερα.
1: Άρα δεν
2: μπήκες
1: άρα
2: στο χρηματιστήριο ενέργειας. Γιατί σε βάλανε? Για να οικονομήσουν οι 4-5 εταιρείες που κάνουν τους παρόχους, ρε φίλε, που αγόραζαν πιο φτηνά από τη ΔΕΗ και η ΔΕΗ πουλούσε ακριβότερα. Κοροϊδευόμαστε εδώ πέρα, ρε Σικώστα?
1: Όχι, αλλά πλά...
2: αυτό δεν γινόταν.
1: Δεν κοροϊδευόμαστε.
2: Ναι, αλλά δεν
1: μιλάμε τώρα.
2: Στον απλό το λαοτζίκο. Πες μου τώρα.
1: Λαοτζίκο για μένα δεν υπάρχει, ας πούμε.
2: Ο λαοτζίκο, ρε παιδί μου, λαός, ο κοινό θνητό. Γιατί άλλοι δεν ξέρουν.
1: Ωραία, να μην ξέρω εγώ θνητό, να μην ξέρω πόσο. Θα ήταν το ρεύμα σήμερα
2: δεν
1: αν δεν είχα ΑΠΕ.
2: Πάντως λιγότερα θα πλήρωνα.
0: Το σίγουρο είναι ότι όταν τζογάρεις κοινωνικά αγαθά, παιδιά, γιατί σας ακούω.
2: Γιατί το βάλανε? Ακριβώς αυτό. Εξήγησε.
0: Δεν μπορείς να βγεις ωφελημένος. Τα κοινωνικά αγαθά δεν τα βάζεις στον τζόγο. Γιατί το χρηματιστήριο είναι ένας τζόγος. Γιατί και αυτό που εμένα, ας πούμε, με προβλημάτισε και αυτό που είπε ο φίλος από τη Γερμανία. Οκ, σου λέει πηγαίνει σύμφωνα, αλλά αυτό μπορεί να αλλάξει σε μία νύχτα και στη Γερμανία. Να εκτιναχθούν τα πάντα προς τα πάνω.
2: Τώρα που θα πάει 3 ευρώ να βγείτε να πανηγυρίσετε.
0: Ναι,
2: και τώρα που θα πληρώνει το ρεύμα, να πούμε χρυσάβι, να βγείτε να πανηγυρίσετε και να λέτε φέρτε μου ανεμογεννήτριες, βάλτε μου ανεμογεννήτριες. Φέρτε. Αυτό είναι τώρα πράγματα σοβαρά. Τώρα μιλάμε.
1: Όχι, βγάλτε, είναι σοβαρά.
2: Δεν σηκώνουμε να βγάλει. Θε να βάλει, βάλε, αλλά μη μα πουλά το παραμύθι ότι εγώ θα πληρώνω λιγότερο. Ναι. Γιατί πληρώνω 3 φορές επάνω.
1: Ναι. Για να δούμε λίγο τώρα.
0: Θα πρέπει να δούμε και πάρα πολλά άλλα στις ανεμογεννήτριες.
2: Και τώρα εμείς, εμείς είμαστε και σε κάποια ηλικία, Κώστα και Σμαρό, ναι. Σκεφτείτε παιδιά τα οποία είναι μικρά, που χρήζουν ανάγκες να έχουν όλη την ημέρα ζέστη στο σπίτι, να έχουν ιδιαίτερες ανάγκες με φαγητά και με τρόφιμα και να δείτε τι κοστολόγιο έχει μια οικογένεια.
0: Κοίταξε, εγώ...
2: Εκεί θα πάμε, στο μέσο όρο θα πάμε. Δεν πάμε τώρα στο μέσο όρο που ακούγεται του μισθού, όταν παίρνεις 2% αύξηση και ανεβαίνεις κλίμακα μετά και χάνεις και αυτό το οποίο σου έχει δώσει. Ναι. Και από αυτά που είχες χάνεις.
0: Ακούστε λίγο τώρα. Κάτι. Γιατί επειδή η δική μου γενιά, κυριολεκτικά, όταν λέω η παραγωγική δική μου γενιά, καταστράφηκε που είχαμε μωρά παιδιά με τη χρεοκοπία. Έτσι, βάζαμε όλα μας τα λεφτά για αυτό που λες, για τις ανάγκες μικρών παιδιών κτλ. Και έχουμε άποψη, γιατί είμαστε η γενιά που σακατεύτηκε κυριολεκτικά. Και είναι αυτός και ο λόγος που ενίσταμε στο ότι πρέπει να κάτσω σε ένα καναπέ και να τα δέχομαι όλα.
1: Έχω την
0: γιατί
1: απάντηση.
0: Δεν θέλω τα παιδιά μου να περάσουν αυτά που περάσαμε.
1: Σε αυτό που ναι. ρώτησα στον εαυτό μου, την απάντησα μόνος. Λοιπόν, υπάρχει. Αυτή τη στιγμή οι ΑΠΕ στην Ελλάδα συμβάλλουν με 26,2 τεραβάτ.
2: Τεραβάτ.
1: Το 1 τρίτο της συνολικής ετήσιας ηλεκτροπαραγωγής. Αν το βγάλουμε αυτό το τεραβάτ, ναι. τα 26,2.
2: Και βάλουμε στη θέση του τι.
1: Και βάλουμε λιγνίτη, ναι. λέει εδώ, ή πετρέλαιο, δηλαδή τις παραδοσιακές έτσι πως βγάζαμε ναι. ρεύμα. Ναι. Αυτή τη στιγμή θα πληρώναμε στην Ελλάδα από 0,8, δηλαδή 800 εκατομμύρια, έως 1,3 δις τον χρόνο μόνο στη χονδρεμπορική αγορά. Αυτό σημαίνει ότι ο λογαριασμός για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις θα αυξανόταν κατά το ίδιο ποσό. Άρα πληρώνουμε αυτό που πληρώνουμε, που είναι, όπως λέει ο Πασχάλης, όντως ακριβό για την τσέπη μας, αλλά είναι κατά 1,3 αν θες ή από 0,8 φθηνότερο λόγω των ΑΠΕ. Αυτή είναι η απάντηση, η οποία εμένα τουλάχιστον με καλύπτει.
2: Η απάντηση,
1: γιατί
2: από,
1: αν βγάλω τις
2: ΑΠΕ. Συγγνώμη, από πού προκύπτει η απάντηση.
1: Όταν λες από πού προκύπτει, από τα στοιχεία που έχει η ΛΕΤΑΕΝ. Θα τα ρωτήσουμε και την άλλη εβδομάδα.
2: Τι θα πούνε.
1: Δηλαδή ψέμα, δηλαδή όλα αυτά
2: δεν
1: είναι
2: λέω, ρε,
1: ψέματα
2: φίλε,
1: και εμείς λέμε μόνο οι τρεις μας την
2: δηλαδή,
1: αλήθεια
2: όταν
1: όλοι οι άλλοι λένε ψέματα.
2: Στην ΑΠΕ όταν πήγες, όχι ρε φίλε, ψέματα, το λογικό λέμε. Το λογικό, δηλαδή είπες... ένας άνθρωπος που ακούει τώρα,
1: ναι.
2: ενώ ξέρει ας πούμε, τώρα, μην πάω τώρα σε παράλληλο,
1: αυτά
2: πάμε σε αυτό το έδαφος, λοιπόν. Δηλαδή, είχαμε πρόβλημα εμείς, ας πούμε, με το λιγνίτη και μας τιμωρήσανε
1: ναι,
2: φέροντας ανεμογεννήτριες.
1: Είχαμε καρκινογενέσεις στην Πτωλεμαϊδα.
2: Καρκινογενέσεις.
1: Και στην περιοχή
2: σήμερα
1: της
2: που δουλεύει ακόμα η συγκεκριμένη εταιρία η οποία εξάγει το λιγνίτη, δεν έχει σημασία. Ο καρκίνος όμως δουλεύει.
1: Χρόνια, ρε, ναι, ρε, δεν μπορούμε σε δύο χρόνια
2: δουλεύει
1: να
2: ο καρκίνος, Κώστα μου. Πηγαίνοντας στα Σκόπια, δικό μας έδαφος, πηγαίνει στα Σκόπια, παράγεται ρεύμα και το αγοράζεις εσύ τρεις φορές πάνω.
1: Μου είπανε δεν ισχύει αυτό.
2: Α, δεν ισχύει. Ναι. Εντάξει,
1: όχι. Δεν ισχύει.
2: Έγινε,
1: αλλά παρόλα αυτά, εμείς, εμείς
2: γιατί είπαμε... πάει στα Σκόπια.
1: Εμείς τι είπαμε σήμερα.
2: Γιατί πάει στα Σκόπια και έρχεται εδώ πέρα το ρεύμα.
1: Μία εταιρεία μόνο έδινε στα Σκόπια, γιατί τα Σκόπια.
2: Η ίδια είχαν... είναι, δεν είναι άλλη. Έχει αποκλειστικότητα
1: η ιδιωτική εταιρεία.
2: Ιδιωτική εταιρεία με τις ευλογίες της κυβέρνησης.
1: Αλλά παρόλα αυτά, αν αφαιρέσουμε το 20.
2: Ο Βοξίτης πιανού είναι.
1: Το 60%.
2: Δεν μου λες το χώμα που φεύγει στα Σκόπια πιανού είναι.
0: Δικό μας είναι ο
2: Βοξίτης. Της κυβέρνησης δεν είναι, δεν είναι του κράτους.
1: Δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρεις.
1: Ένα ταμάρι δηλαδή το πήρε.
2: Ποιο ταμάρι, ρε.
1: Ένα άλλο λέω.
2: Θες να σε πάω καμιά βόλτα.
1: Ένας που βγάζει μάρμαρα, βγάζει της κυβέρνησης τα μάρμαρα.
2: Ρε φίλε, είναι δικό του έδαφος. Είναι δικό του έδαφος.
1: Δεν δικό εκεί... του. Το παίρνει για εκμετάλλευση.
2: Το αγόρασε, αγόρι.
1: Το αγοράζει για 49 χρόνια.
2: Το αγοράζει, ρε παιδί.
1: Για 49-50 χρόνια.
2: Αυτό δεν έχει αγοράσει κάτι τέτοιο για 50 χρόνια.
1: Α, δεν το ξέρω αυτό, δεν το γνωρίζω.
2: Εγώ
1: αυτό πάντως που
2: θέλω
1: να πω είναι ότι αν σήμερα βγάζαμε αυτά τα 26 μεγατεραβάτ, θα πληρώναμε περίπου 1,3 δις τον χρόνο περισσότερο σε ρεύμα. Αυτό κρατώ και όποιος θέλει το αφισβητήσει, εδώ είμαστε βεβαίως. Θα ανοίξουμε γραμμές.
0: Κοίταξε, εμένα μου κάνει εντύπωση μετά. Να έχεις κάτι δικό σου, να έχεις μια παραγωγική πηγή δική σου, άσχετα με τις παρενέργειες και το αν για τις καρκινογενέσεις και τα σχετικά, και να λέμε ότι μας συμφέρει να εισάγουμε κάτι, να καταστρέψουμε κάτι που έχουμε και
1: μα
0: μπορούμε
1: η Ελλάδα εξάγει ρεύμα,
0: να το.
1: Ναι, η Ελλάδα έχει 10 χρόνια που εξάγει ρεύμα.
0: Να μπορούμε εμείς να εκμεταλλευτούμε και να κρίνουμε τους νόμους της αγοράς.
1: Και η Ιταλία αγόρασαν κάποια στιγμή ρεύμα
2: από μας.
1: Το οποίο είχαμε κάνει μια φοβερή κομπίνα, τη θυμάμαι επί ΓΑΠ.
2: Αποκλείεται.
1: Αγοράσαμε, δεν θυμάμαι το ποσό ακριβώς, από Βουλγαρία. Ήτανε καλοκαίρι που είχε καύσονες και εμείς είχαμε τέλος πάντων την ευχαίρεια να το κάνουμε. Αγοράσαμε από τη Βουλγαρία από τη μία μεριά ρεύμα, το ίδιο το πουλούσαμε σχεδόν με κέρδος 10% στους Ιταλούς. Το ίδιο, την ίδια μέρα, την ίδια στιγμή.
0: Ναι.
1: Μόνο το τσακάλιου γάπ τα έκανε αυτά.
2: Στην Ελλάδα βλέπετε ότι αυξάνεται ραγδαία η εγκατάσταση και των ανεμογεννητριών. Θα είπαμε για ποιο λόγο, γιατί έχει δεσμευτεί η κυβέρνηση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στους dealers εκεί. Και η παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια ανακάτοικο, γιατί σε εκείνη την, εκεί θα ισοσταθμίσουμε όταν θα πάρει ο παλικάρι που δεν ξέρω ποιον θα φέρει σε καλεσμένο.
1: Α, τον.
2: Οι τιμές, ναι, όποιος και να είναι άνθρωπος. Δεν πρέπει να σ' άνοιξει τα μάτια, ας πούμε, να μας άνοιξει. Αλλά οι τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, αντί να πέφτουν, είναι στα ύψη. Γιατί? Γιατί εδώ στην Κολομβία των Βαλκανίων υπάρχουν 6-7 εσκομπάρ, οι οποίοι κάνουν πάρτι μαζί με υπαλλήλους τους και μέσα στις κυβερνήσεις και στα ΜΜΕ. Αν θυμάσαι επί Σαμαρά. Θυμάστε τις δύο ενέργειες εκείνες που τις εταιρείες που φάγανε τα λεφτά.
1: Ναι, ναι,
2: και
1: βέβαια.
2: Τους,
1: την ενέργεια και την.
2: Μπράβο.
0: Ελλάς
2: Power. Ελλάς Power. Μπράβο. Λοιπόν, οι οποίοι μετά από λίγο χρονικό διάστημα είναι έξω,
1: έξω
2: και παρτάρανε και στη Μύκονο και τα δείχνανε.
1: Παρτάρανε.
2: Μπράβο. Και τα δείχνανε επιλεκτικά. Εγώ τώρα, ρε φίλε, για να θέλω να σε πιστέψω.
1: Ναι.
2: Σαν δομή κράτους, δεν σε πιστεύω.
1: Έχω χάσει να εξοπιστεί.
2: Τελείωσε.
1: Στη Γερμανία, λέει, που έχει λιγνίτη ακόμα.
2: Ναι.
1: Αλλά και πυρηνική ενέργεια. Πώς εξηγείται ότι αυτή τη στιγμή η κιλοβατόρα είναι στα 40 λεπτά?
2: Δεν είναι συγκρίσιμα μεγέθη. Μην κάνετε το άσπρο μαύρο.
0: Τι σχέση έχει με τη Γερμανία τώρα?
2: Αυτό. Τι είναι αυτό το
0: τι
2: πράγμα?
0: Σχέση έχουμε με τη
2: έχω τον ίδιο μισθό, έχω την ίδια δυναμική, έχω το ίδιο ΑΕΠ.
1: Έχει πυρηνική ενέργεια, ρε παιδιά, στο μισθό.
2: Η Γερμανία, φίλε, είναι νούμερο ένα χώρα στην Ευρώπη.
0: στο
2: τι
0: αντίστοιχο...
2: είναι αυτό που συζητάμε τώρα.
1: Ναι, αλλά συνέχεια λέμε για τους μισθούς ότι είναι υψηλοί, αλλά δεν λέτε ότι πληρώνει ο άλλος ο Γερμανός 40 λεπτά την κιλοβατόρα και εγώ την πληρώνω 11.
2: Έχει να την πληρώσει,
1: ναι,
2: εσύ.
1: Δεν το λέτε
2: έχεις...
1: όμως.
2: Μα εγώ όταν πληρώνω.
1: Εγώ 11 έχω.
2: Όταν πληρώνω, όταν πληρώνα, ναι, δύο φορές ή όταν πληρώνω δύο φορές τον ειδικό φόρο κατανάλωσης τα καύσιμα και δεν γκρινιάζαμε και δεν μιλούσαμε, είναι γιατί είχαμε. Τώρα πλέον δεν έχουμε, Κώστα, και κάτι πρέπει να γίνει. Ναι. Αν πιστεύεις ότι δεν πρέπει να γίνει τίποτα, έχει ναι, καλό.
1: Απολύσεις, δεν ακούω τίποτα πάντως απολύσεις.
0: Μιλάνε όλοι για την ενεργειακή μετάβαση και ανάγκασαν χώρες που έχουν πολύ μικρότερες βιομηχανίες, σχεδόν ανύπαρκτες. Εμείς είχαμε αυτό με το λιγνίτι, ξέρω εγώ κτλ. Ναι. Να μπουν πρώτες και να αναγκαστούν να πληρώνουν και πρόστιμα. Ενώ η Γερμανία που ανέφερες, ας πούμε, δεν είχε αυτούς τους όρους για την ενεργειακή μετάβαση. Να πληρώνουν και πρόστιμα αν δεν συμμορφώνονται. Ναι. Ίσως οι κυβερνήσεις μας με αυτές τις δεσμεύσεις που έχουν κάνει, γι' αυτό κοφεύουν, να σας βάλω εγώ και έναν άλλο παράγοντα, στο γεωργικό πρόβλημα, στον αγροτικό τομέα και ναι, δεν θέλουν να μπουν σε μεταρρυθμίσεις.
2: Ωραία, τελείωσε.
0: Παρακαλώ, ναι, όχι.
2: Μισό λεπτό. Θέλω να μπει ο κόσμος, πώς μας ακούει και είναι σε ηλεκτρονικό υπολογιστή, και εσύ κύριε Βαραγιάννη, ναι, να μπείτε στο Onshore Wind Power by Country, έτσι, νομίζω, onshore, όχι offshore, onshore wind power by country. Θα δει τη θέση της Ελλάδας που βρίσκεται, πολύ ψηλά, έτσι. Είναι μπροστά από χώρες όπως είπα, η onshore wind power by country. Θα δει τη θέση της Ελλάδας που βρίσκεται, πολύ ψηλά, έτσι. Είναι μπροστά από χώρες όπως είπα.

0: σου έρχεται σε ένα ανακάτοικο. Okay. Λοιπόν, έρχεται 525 βάτα ανακάτοικο. Λοιπόν, τώρα όμως έρχονται οι μέλισσες. Η Ελλάδα σε επίπεδο ηλεκτρικής ενέργειας ανακάτοικο πάει από την έκτη θέση που είναι σαν χώρα, ναι, στην ενδέκατη.
1: Ναι.
0: Για τον λόγο, είπαμε, των παρόχων, οι οποίοι αγοράζουν, ξέρουν ποιες ώρες αγοράζουν το ρεύμα τους φτηνά και έρχονται και στο μοσκοπουλάνε κόστα. Αυτό είναι το πρόβλημά μας.
1: Ναι.
0: Διότι αν ήταν αξιόπιστη και η κυβέρνηση και οι παρόχοι, θα ήμασταν όλοι καλά. Θα υπήρχε λιγότερη γκρίνια. Αν καλά διδάσουν αυτό.
2: Δεν διαφωνώ σε αυτό, Πασχαλία. Είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση για το νερό που είναι το επόμενο.
1: Εντάξει,
2: αλλά μεγάλη συζήτηση.
0: 8,5.
1: Οι μεγάλες αλλαγές, από ό,τι είδαμε τουλάχιστον, Πασχάλη και Σμαράγδα και φίλοι, δεν έγιναν ποτέ σε καμία χώρα εκτός αν το πρόσημο ήταν αρνητικό. Δηλαδή, όταν ήταν να βουλιάξει μια χώρα να χρεοκοπήσει, γινόταν άμεσα όλα. Σωστά. Όταν ήταν να επανακάψει.
0: Η υφαρπαγή γίνεται άμεσα.
1: Το θετικό πρόσημο, το συν δηλαδή, πάντα χρειαζόταν, παντού χρειάστηκε πάρα πολύ μεγάλο σε μερικές περιπτώσεις διάστημα, χρονικό διάστημα. Και θυσίες, έτσι.
3: Φιλαράκι, μήπως μπορείς να κάνεις ένα κλικ στις διαφημίσεις να πάρω μια κασερόπιτα.
1: Και αμέσως μετά ξεκινούμε με τις γραμμές, οι οποίες το κέντρο έχει ανάψει, νομίζω, από ό,τι καταλαβαίνω. Και πάμε ανοιχτές γραμμές μέχρι τις 9 να παραδώσουμε σε Κωστή και Νικόλα.
3: Σε ευχαριστώ πολύ, ρε Αλάνη.
4: Η ώρα είναι 8:30.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
6: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
7: Παράθυρο στα σπορ.
2: Καλή σας ημέρα. Αυλαία στην τρίτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας βάζει το σημερινό πρόγραμμα με τις ομάδες του Βορρά να έχουν τον πρώτο λόγο μετά τις χθεσινές αναμετρήσεις. Νικηφόρο πέρασμα από το Περιστέρι πραγματοποίησε ο ΠΑΟΚ, ο οποίος επικράτησε το Ατρομήτου με ένα 0 χάρη σε τέρμα του Ανέστη Μύθου και έφτασε στους 4 βαθμούς. Ανάλογο θετικό αποτέλεσμα πανηγύρισε και ο Άρης στην έδρα του, κάπτοντας τη Μαρκό με ένα 0. Ενώ ο Αστέρας επικράτησε της νίκης Βόλου με 3-0 και ο Παναθηναϊκός της Κηφισιάς με 2-0 σκορ. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα με την Καλαμάτα να υποδέχεται τη Λάρισα στις 4.30 το απόγευμα και την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Πασαραϊκό στις 6 παρατέταρτο. Μεγάλο ντέρμπι επιφυλάσσει η επόμενη φάση του θεσμού για το τρίμερο 27-29 Οκτωβρίου, καθώς ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί την ΑΕΚ στην Τούμπα, ενώ ο Άρης θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Μια σπουδαία μεταγραφική προσθήκη ολοκλήρωσε η διοίκηση του Ηρακλή, ανακοινώνοντας επίσημα τον δανεισμό του Άνταμ Ζούλεβιτς από την Ιταλική Τζένοα. Ανασύνταξη δυνάμεων πραγματοποιεί η Ευρωπαϊκή Ποδοσφαιρική Ελίτ, καθώς η πρεμιέρα της νεοσύστατης League Face του Europa League χθες το βράδυ έκανε πρεμιέρα με τη διεξαγωγή των πρώτων 9 αναμετρήσεων. Το χθεσινό αγωνιστικό πρόγραμμα των 18 συνολικά αγώνων της πρώτης αγωνιστικής έκλεισε με τα βλέμματα στραμμένα στη μάχη του Ολυμπιακού κόντρα στη Γιαγκελόνια, η οποία έληξε νικηφόρα για την ομάδα του Φαλήρου με 2-1 σκορ. Κρίσιμη αγωνιστική μάχη δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η εθνική ομάδα βόλεϊ των ανδρών, η οποία αντιμετωπίζει τη Σλοβακία για την τέταρτη αγωνιστική του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος με απευθείας τηλεοπτική μετάδοση από την ΕΤ2. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
2: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
3: Για όλους τους πιστούς της Σκόντα, η νέα έκθεση Σκόντα Μανδύλα στη Θεσσαλονίκη

0: Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
1: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει, ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσα! Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσερ η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φταρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσα! Με τηλέφωνο το 85-27-27.
3: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
4: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
6: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
7: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
8: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
9: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
10: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
11: Στις κόλλες πλακιδίων, κόλλησα με τη Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Κόλλησα με την ευκαμψία της, κόλλησα με τις εφαρμογές της, σε πισίνα, σε μεγάλα πλακάκια, σε όλα τα δύσκολα. Κόλλησα σου λέω, αλλά περισσότερο από μένα, κόλλησε το πλακάκι.
12: Κόλλα πλακιδίων Fixotile Flex 30 της Craft Paints. Εύκαμπτη, υψηλών επιδόσεων, ιδανική για ενδοδαπέδια θέρμανση. Fixotile Flex 30, μόνο από την Craft Paints.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, πάμε μέχρι να στρωθούν τα παιδιά να σας θυμίσω ότι μαζί μας είναι η Φιμπραν. Είναι η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους και μας δίνει συνεχώς πρόσθετους λόγους ώστε να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσκληση για το σπίτι μας. Αυτή τη φορά είναι οι πλάκες Πετροβάμβακα Φιμπραν και ο BP Etix στο σύστημα Σέρεθερμ της Φιμπραν εξωτερικής θερμομόνωσης, οι οποίες διασφαλίζουν ως ενεργειακή ασπίδα και την πυροπροστασία του ακινήτου μας, γιατί λειτουργούν ως φράγμα στη μετάδοση της φωτιάς. Βεβαίως παρέχουν και άριστη ηχοπορόφηση, υψηλή μηχανική αντοχή αλλά και υψηλή θερμομόνωση. Να πάμε σε γραμμές ανοιχτές, κύριε. Κλείστε το φως, παρακαλώ.
1: Μπορώ να πω κάτι?
0: Βεβαίως, εννοείται.
1: Πριν πάμε, γιατί έχει μια πάρα πολύ σπουδαία κίνηση ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Ναι. Εγώ δεν το. Ξέρω την ευαισθησία τώρα του Δημάρχου. Ναι. Σε κοινωνικό πρόσημο. Αυτό που συζητούσαμε προηγουμένως, ότι ξέρεις, για να έχεις και μια πήχηση Α, πρέπει να έχεις και μια ευαισθησία κοινωνική. Ναι. Ο Δήμαρχος, εντάξει, μπορεί να είναι ο νούμερο ένα άρχον της πόλης. Αλλά τι θα τον κάνω άμα δεν έχει επαφή με την κοινωνία. Και ο Αγγελούδης την έχει, και με το παραπάνω θα λέγα.
2: Συμφωνώ.
1: Δελτίο τύπου για τον Δήμο Θεσσαλονίκης. Ακούστε λίγο τώρα. Υπάρχει πλέον πρόγραμμα δωρεάν ενισχυτικής διδασκαλίας.
0: Ναι.
1: Ή τη φροντιστήριο.
0: Φροντιστήριο, ναι.
1: Λοιπόν, έπαθα πλάκα, δεν το περίμενα. Γιατί εντάξει, υπάρχει το, ξέρεις, το κοινωνικό παντοπολείο. Υπάρχει το κοινωνικό πλέον κτηνιατρία. Δεν ξέρω
2: το κτηνιατρίο, βεβαίως.
1: Έχει και κτηνιατρίο. Δηλαδή, βλέπεις ότι.
2: Ναι.
1: Βλέπεις τώρα λοιπόν αυτή η προσπάθεια που υπάρχει να γίνεται και να αποδίδει και καρπούς. Ένα παραπάνω. Αυτό το δωρεάν πρόγραμμα ισχύει από σήμερα. Θα μπορούν να κάνουν αιτήσεις. Και το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές και μαθήτρες όλων των τάξεων του δημοτικού, του γυμνασίου και του λυκείου. Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια.
2: Εξαιρετικό νέο. Το είχε προαναγγείλει ο κ. Αγγελούδης εδώ και καιρό και χαίρομαι που
1: και
2: το
1: τώρα που ακριβώς γίνεται πλέον τέτοιο. Και τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται στο Πνευματικό Κέντρο Πορτοκαλιάν Σπάρτης 6Α και στο Κέντρο Διαβίου Μάθησης του Δήμου Θεσσαλονίκης Εγνατίας 132. Με ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων ξεκινάει από σήμερα 9 η ώρα. Υπάρχουν και τηλέφωνα. Θα δώσουμε μία τα τηλέφωνα. 2310 848 734, από τις 3 μέχρι τις 8 το απόγευμα και το πρωί από τις 8 μέχρι τις 2 στο 2313 31 86 61. Να παραλάβω λίγο. 2313 31 86 61, είναι από τις 8 μέχρι τις 2 και το απόγευμα 2310 848 734, από τις 3 και μετά, για κάποιους που δεν μπορούν το πρωί να επικοινωνήσουν, μπορεί να επικοινωνήσουν το απόγευμα. Αλλά υπάρχει και αναρτημένο, νομίζω, προφανώς και στην σελίδα, την ιστοσελίδα του Δήμου Θεσσαλονίκης, thessaloniki.gr, έτσι, Αντιδημαρχία Παιδείας και Διαβίου Μάθησης. Μπράβο.
2: Μπράβο, λίγο, και καλό θα είναι να το επαναλαμβάνουμε.
0: Πριν καλημερίσουμε τον πρώτο ακροατή, να σας πω ότι υπάρχει ένα θεματάκι τώρα πάλι στο ίδιο σημείο, μπροστά από το Παπαγεωργίου, το οποίο αυτή τη φορά κάτι σίγουρα έχει γίνει, διότι πηγαίνει μέσα στις δύο περιφερειακές, όπως βλέπετε στα βάθη. Είναι μπροστά από το Παπαγεωργίου με κατεύθυνση ανατολικά. Ίσως κάποιος, αν θέλει να καλέσει, να μας πει. Και υπάρχει και πάρα πολύ κίνηση πάνω από, από τα Κωνσταντινοπολίτικα και στα δύο ρεύματα, πάνω ακριβώς από το Μετρόπολης, δηλαδή στο πρώην τούνελ. Εκεί έχουμε θεματάκι, όπως και όλο το ρεύμα προς K12, προς ανατολικά συνεχίζουμε δηλαδή. Δεν είναι καλή μέρα για την περιφερειακή, αλλά αν κάποιος έχει εικόνα τι έχει συμβεί μπροστά του Παπαγεωργίου και πάει συνεχώς πίσω η κίνηση, εδώ είμαστε. 2-3-10-90-90-90. Παρακαλώ.
2: Πάμε
0: πρώτο
2: να ανοίξουμε και τις γραμμές.
0: Ναι, θες νομίζω. Καλημέρα.
3: Καλημέρα, Κώστα.
0: Χαίρετε, καλημέρα, αγόρι μου. Καλώς το να.
3: Χρήστος,
0: ναι, Χρήστο, ναι, Χρήστο.
3: Με πέτυχες και πάνω στον περιφερειακό.
0: Για πες.
3: Είμαι με κατεύθυνση δυτικά.
0: Ναι.
3: Εκεί στο. Εκεί που ρίχνουν το τυχείο, το μπλε που λέμε, το,
0: ναι, το, μπλε, το καλούπι. Ναι, ναι,
3: ακριβώς εκεί πέρα είμαι. Εδώ υπάρχει ένα θέμα που ξεκινάει, όπως πολύ σωστά είπες, από το τούνελ, αλλά μέχρι στιγμής δεν βλέπω περισσότερο κίνηση και όχι κάτι να έχει συμβεί στον δρόμο.
0: Θα σου πω τι
3: γίνεται. Το απέναντι ρεύμα, βέβαια, κατεβαίνοντας. Ναι. Στη Τούμπα, στην Κατηφόρα δηλαδή,
0: ναι,
3: για να πάμε Τριανδρία γη, βλέπω τα αυτοκίνητα με πολύ μεγάλες αποστάσεις το ένα από το άλλο.
0: Ωραία.
3: Δηλαδή έχουν πολύ καλή ροή δηλαδή. Αυτή
0: επειδή
3: στιγμή
0: περνάω κάθε μέρα από την περιφερειακή και έχω καταλάβει τα τερτύπια, τι γίνεται. Όταν ρίχνουμε στο καλούπι, μπαινοβγαίνουν τα φορτηγά, οι βαρέλες που λέμε με τα μπετά, μπαινοβγαίνουν στην περιφερειακή. Οπότε οι υπάλληλοι της κοινοπραξίας διακόπτουν την κίνηση συνεχώς για να μπουν και να βγουν τα φορτηγά. Οπότε είναι λογικό.
3: Προτού
0: αυτό
3: φτάσω στο τούνελ, ναι, και εγώ είχα μπροστά μου ένα φορτηγό το οποίο έβγαλε φλάσ μέχρι να στρίψει, να,
0: ναι,
3: κάνει,
0: ναι, ναι,
3: κολυσεργήσα με λίγο. Εντάξει, okay, είναι, εντάξει.
0: Εντάξει, αυτό είναι.
3: Απλώς τώρα έχει ένα βήμα περιφερειακή, αλλά έχει λίγο θέμα.
0: Έχει
3: λοιπόν,
0: θέμα.
3: Τι ήθελα, Τι ήθελα να πω. Να πω για το Πασχάλιο, για το ρεύμα. Ναι. Παρόλα αυτά που, λες, Πασχάλιο, ότι ανέβηκε το ρεύμα, μπορώ να πω όμως, πριν φθούν όλες αυτές οι εταιρείες, εγώ τώρα που θυμάμαι, ανά δύο μήνες προχώρησαν το ρεύμα, μπορώ να σου πω ότι τώρα πληρώνω λίγο λιγότερα. Και μπορώ να σου πω με την έκπτωση συνέπειας που έχουν οι ιδιωτικές εταιρείες, με βοηθάει πάρα πολύ. Mm-hmm. Και αν είμαι ένας συνεπής πολίτης, μου κάνει μια καλή έκπτωση. Και εξισορροπείται για το σπίτι. Ναι. Η γυναίκα μου που έχει μαγαζί είναι λίγο πολύ διαφορετικό λίγο το θέμα και έχει πρόβλημα. Αλλά στο οικιακό μπορώ να σου πω ότι εγώ είμαι ευχαριστημένος. Δηλαδή μπορώ να σου πω ότι
1: Χρήστο,
3: τώρα...
1: είπαμε το παλιά.
0: Χρήστο,
1: θα σου φέρω ένα λογαριασμό εγώ, γιατί τους κρατάω τους λογαριασμούς. Του 2019, τις κιλοβατόρες που έχω ξοδέψει, και θα φέρουμε ένα λογαριασμό του σήμερα με τις κιλοβατόρες που έχω ξοδέψει. Ωραίο. Ξοδεύω λιγότερο, πληρώνω μια μισή φορά παραπάνω. Τώρα εσύ τι ξόδευες και τι ξοδεύεις είναι άλλο.
0: Και εγώ θα φέρω.
1: Να φέρεις.
0: Το 18 που πλήρωσα 2.400 για το ίδιο σπίτι.
1: Κιλοβατόρες.
0: Και τώρα πληρώνω.
1: Παπαζίδες τώρα, μην γράφει το παπατζιλίκι τώρα.
0: Θα φέρουμε αύριο.
1: Να φέρεις, βέβαια.
0: Αύριο.
2: Καλά, θα σας φέρω από ένα λεφτζούρι. Δεν ησυχάσετε, παιδάκια. Ηρεμία.
3: Θα σου πω λίγο έτσι. Εμένα το σπίτι μου είναι 110 τετραγωνικά. Πληρώνω maximum 80 ευρώ το μήνα. Maximum. Μπορώ να πληρώσω και λιγότερο. Ξεκινάει από 60 με 80.
1: Παίζει ρόλο πότε. Ναι, εσύ Χριστό, μπορεί να πηγαίνει μια ώρα το βράδυ. Σε μια οικογένεια που είναι όλη μέρα εκεί με παιδιά. Σοβαρά μιλάς τώρα. Δηλαδή, μην το λέτε για παρονομαστή. Εξειδικευμένα το λες και το δέχομαι. Αλλά εσύ μπορεί να μην έχεις παιδιά, να πηγαίνεις με τη γυναίκα σου μια ώρα το βράδυ, αν πηγαίνεις κτλ.
3: Έχει.
1: Βρε παλικάρι μου, εγώ στο λέω γενικώς. Ότι δεν είναι έτσι φλάτ όλα.
3: Είπα όμως ότι η γυναίκα μου που έχει μαγαζί στο επαγγελματικό, έχουμε μεγάλο πρόβλημα εκεί.
1: Γιατί να έχετε πρόβλημα, αφού είναι όλα καλά. Δεν είπες προηγουμένως.
2: Δεν είπε έτσι.
1: Αυτό λέμε, ρε παιδί,
0: από την αρχή.
3: Εκεί λίγο ξεφεύγει. Εκεί δεν έχουμε καταλάβει τι γίνεται. Πραγματικά και έχουμε ένα πρόβλημα με όλες τις εταιρείες. Εγώ είμαι μια εταιρεία τώρα 3-4 χρόνια και μου κάνει και έκπτωση συνέπειας. Που αν τα βάλω αρθριστικά, δεν έχω πολύ μεγάλη απόκληση με πριν 4-5 χρόνια. Λέω ότι δεν έχω πολύ μεγάλη απόκληση.
2: Okay, ακούστηκες, αυτό... Χρήστο, ακούστηκες.
0: Να σε καλά, Χριστάρα.
3: Ναι.
0: Γεια σας.
1: Γεια χαρά.
2: Καλημέρα.
0: Γεια μας, Ερέους.
1: Δεν είναι το ίδιο πράγμα.
0: Καλημέρα.
4: Καλημέρα, Τρεις Λαλών.
0: Καλώς
2: τον. Καλώς τον τον τέταρτο.
0: Κάτι μου έγραψε για την Νότια Εύβοια, για τις ανεμογεννήτριες ο Τάσος, που είχαμε πει πριν ότι είναι γεμάτες.
4: Τι μου έγραψες. Τάσος από την Πολύπαθη Εύβοια είμαι.
0: Ναι, τι έγραψες πριν, λέω. Κάτι μου έγραψες πριν για την Νότια Εύβοια, για τις ανεμογεννήτριες.
4: Ότι οι ανεμογεννήτριες έχουν μπει, αλλά κανονικά χωρίς να είναι στα καμένα.
0: Δεν είναι στα καμένα.
4: Δηλαδή, δεν χρειάστηκε να καεί η έκταση.
0: Έχουν βάλει ήδη.
2: Ναι, παιδιά, τα είπα τα στατιστικά. Από παλιά. Από το 1998.
4: Δηλαδή, δεν είναι προαπαιτούμενο να καεί η έκταση για να μπει ανεμογεννήτρια. Αυτό θέλω να πω.
0: Ναι, έτσι νομίζω.
1: Δεν είναι παρονομαστής.
0: Εγώ έτσι πιστεύω.
1: Λέμε όπου καίγεται, ρε Τάσο, όπου καίγεται, τσουπ.
0: Λένε όμως.
1: Λένε, αλλά γίνονται. Όταν έχουν περάσει και σαν αιωλικά πάρκα, τάχα μου. Όταν έχουν περάσει σαν αιωλικά πάρκα δύο χρόνια πριν και βλέπεις δύο χρόνια μετά ξαφνικά εκείνο που το είχαν απορρίψει, τάχα μου δήθεν οι τοπικές κοινωνίες, ξαφνικά γίνεται μπουρλότο που λέγει Ζαφό. Ναι. Λοιπόν, και γίνεται και βλέπεις ξαφνικά το βου, βου, βου.
2: Τάσο, εσύ έχεις μια μεγαλύτερη εικόνα.
1: Εκεί,
2: από την
1: βέβαια, εκεί είναι ο Τάσος.
4: Εγώ να σας πω γιατί την έβαλα αυτή την είδηση. Εγώ την έβαλα αυτή την είδηση για να σας πω ότι θα πάμε μήνα Δεκέμβριο. Και ακόμα θα σμήνουν φωτιές. Mm. Εκείνη το ζητούμενο. Yeah.
2: Ωραία, το ζητούμενο.
4: Ότι έχει αλλάξει η κατάσταση των πραγμάτων.
2: Τις παθογένειες που βλέπεις, ας πούμε, ποιες είναι, γιατί είσαι μέσα στο πρόβλημα.
4: Εγώ βλέπω τις παθογένειες ότι έχουμε και εμείς είμαστε πρωταθλήτρια στις ανεμογεννήτριες σε περιοχή Καριστός και δεν έχω καμία ανταπόδοση. Εγώ δηλαδή δεν θα πρέπει να είχα μηδενικό τιμολόγιο ρεύμα.
2: Εννοείται.
1: Ακούστε και Στάσο μου, τα είπες όλα. Ναι. Δεν έχει κανένας, φίλε. Μόνο ελάχιστοι έχουν.
4: Σμαράγδα.
2: Ορίστε.
4: Σου έχω στείλει και μήνυμα, ναι, στο Facebook.
0: Οπα.
1: Οπα,
4: σήμερα
1: οπα.
4: Πάω και παίρνω τα αεροπορικά εισιτήρια.
2: Οπα. Άντε ρε αγόρι, με τον Ηλία μαζί.
4: Έρχομαι 20 Οκτωβρίου, έρχομαι Θεσσαλονίκη και κατ' επέκταση είναι στο Ραδιομέγαρο.
2: Ναι, μαζί με τον Ηλία.
1: Θα είμαστε απόντες.
4: Όχι, μόνος μου.
2: Καπές με τον Ηλία, δεν το ξακουστεί.
0: Γεια σου Τάσο, τα
4: φίλια.
1: Γεια σου Τάσο. Έλα εσύ και εμείς θα το μας βρεις και εμάς.
0: Σίμω, ακούς.
2: Μα πάρω το σώσο και δεν το σώνει.
0: Σμαράγδα, έρχομαι. Έρχομαι, λέει, Σμαράγδα.
2: Να και ένα ακόμα καλημέρα, Σμαράγδα. Σκέτο. Καλημέρα, Σμαράγδα, από τον Παναγιώτη. Το πρωί εξάγουμε φθηνό ρεύμα στη Βουλγαρία που έχει μπαταρίες και το αγοράζουμε το βράδυ ακριβά. Εμείς γιατί δεν έχουμε προνοήσει να το αποθηκεύουμε.
1: Γιατί το είπε ο αντιπρόεδρος της ΑΔΜΙΕ ότι οι πάροχοι, οι εταιρείες οι οποίες συναλλάσσουν το ρεύμα, είπαν στην κυβέρνηση να μην το κάνει. Έχει 5 χρόνια αυτό.
0: Ωραία, να σας
1: είναι
0: πω.
1: Είναι ζωντανή αυτό.
2: Εγώ άκουσα ότι πάμε σε πολιτικές αποθήκευσης.
0: Ο πρώτος σταθμός γίνεται σε λίγους μήνες στην Αλεξανδρούπολη.
1: Ναι,
0: για να είστε ενημέροι.
2: Το άκουσα, ναι, ότι. Ναι,
1: γιατί τόσα χρόνια δεν γινότανε, γιατί δεν ήθελε η κυβέρνηση.
0: Τσίπρα.
1: Λόγω των παρόχων. Άστα κυβέρνηση Τσίπρα.
0: Καλημέρα,
2: γραμμή.
1: Το Μαξίμου, πάμε στο Μαξίμου.
0: Έλατε, καλημέρα.
2: Πού είστε, καλημέρα.
5: Σμαράγδα. Καλημέρα, Πασχάλη.
1: Καλημέρα.
5: Καλημέρα, Ραυτόπουλε, τον 6 με 9.
0: 9.
2: Καλώς το.
5: Λοιπόν, αρχικά ήθελα πάρα από προχθές που λέγατε για τη συναυλία του Ρέμου.
0: Ναι.
5: Που λέγατε για τη ΔΕΗ, αν δεν ήταν η ΔΕΗ δεν θα την έκανε. Ναι. Αρχικά θα τονίσει όλοι οι διαφημιστές με αυτό που είπατε. Δηλαδή, πες μου εσύ ένας
2: ο που Πασχάλης
5: δεν θα
2: ήθελε
0: να
2: βάλει.
0: Έτσι, ποιος? Τραβάς την ουρά σου, το παίξω τώρα.
2: Ο Πασχάλης τα είπε για τη ΔΕΗ, εγώ δεν τα ήξερα.
5: Έχουν αυτοκτονήσει, δηλαδή πες μου έναν. Μια ιδιωτική εταιρεία, γιατί δεν είναι δημόσια εταιρεία και το ξέρετε, είναι 35% δημόσιο, ναι. Έχει 5 χρόνια, είναι ιδιωτική. Που δεν θα ήθελε να έχει τόσο κόσμο να δει τον μπραντ της. Πείτε μου μια εταιρεία.
0: Δεν υπάρχει.
5: Και πριν απαντήσετε, ναι. Αν απαντήσετε αρνητικά, σκεφτείτε ότι ένα ραδιόφωνο που τώρα μιλάω, πριν από 2 διαφημιστικά, ενώ δηλαδή στον 8 τη διαφήμιση, έχει διαφήμιση την ίδια εταιρεία.
0: Ναι, ναι.
5: Γιατί δεν πήγε σε ένα ραδιόφωνο του 1% παράδειγμα.
0: Οπα,
1: τώρα μισό.
0: Ωραίο ερώτημα.
1: Εύκολο είναι.
0: Για σένα.
2: Η διαφημιστική.
1: Γιατί για τον κόσμο δεν είναι.
0: Ναι.
1: Η διαφημιστική εταιρεία, η οποία προφανώς είναι συμφερόντων της ΔΕΗ, έτσι, γιατί αυτή κάνει τη διαφήμιση, είναι αυτονόητο ότι θα πάει να υποδεχτεί, μάλλον να την υποδεχτούν. Περίμενε. 200-300.000 σε αυτή την επιτυχημένη συναυλία που έκανε ο Ρέμος. Είναι σωστό, ναι ή όχι?
5: Και αυτό με το ρεύμα που αυξάνεται.
1: Περίμενε, ρε παιδί μου. Μισό. Εσύ ρώτησες για τη διαφήμιση ή για κάτι άλλο, για να ξέρω και εγώ πώς να απαντήσω.
5: Εμείς έχουμε μπει και εμείς, όταν λέω εννοώ αυτοί όλοι στο Facebook, και αυτό που πήρατε και το είπατε εκεί, είναι ότι για ποιο λόγο ενώ αυξάνουν την κιλοβατόρα, αν δεν είχε τη ΔΕΗ, θα. Λέγαμε. Και δεν είναι μια ιδιωτική εταιρεία που το μόνο πράγμα που έκανε.
1: Ιδιωτική δεν το λες. Δεν είναι. Ξεκαθαρίσαμε όμως εχθές την ιδιωτικότητα της ΔΕΗ και άλλου του παρόχου. Πρόσεξε λίγο. Η ΔΕΗ έχει μια κινητή περιουσία, μάλλον μια ακίνητη περιουσία, την οποία την καπηλεύεται. Εγώ ο πάροχος, ο Βαραγιάννης, έτσι λέμε σαν πάροχοι. Παίρνω από τη ΔΕΗ. Πιο φτηνά από ό,τι πουλάει η ΔΕΗ. Καταλαβαίνεις τώρα που είναι το θέμα μας εδώ. Αλλά δεν είναι το θέμα αυτό. Η ΔΕΗ θα διαφημιστεί μετά την υπερκοστολόγηση η οποία υπάρχει σε όλα τα νοικοκυριά, έχει υπερκέρδη και αυτά τα υπερκέρδη αντί να τα δώσει δεξιά και αριστερά, τα δίνει σε συναυλίες για να διαφημιστεί και καλά κάνει. Αυτό είπαμε.
5: Το υπερκέρδη τι σημαίνει?
1: Πώς?
5: Το υπερκέρδη τι σημαίνει?
1: Αυτό που είπαμε προηγουμένως που μιλούσαμε, ότι παίρνει φτηνά το ρεύμα και το πουλάει πανάκριβα.
2: Πρόσεξε, δεν μιλάμε για κέρδος. Δεν είναι υπερκέρδος.
1: Αυτό είναι
2: υπερκέρδος, είπε ο Πασχάλης.
1: Εγώ σου είπα υπερκέρδος.
0: Τι θα πει υπερκέρδος? Δηλαδή,
1: θα μπορούσε να το πουλάει πιο φτηνά, ρε φίλε.
0: Ένα περίπτερο, ρε
1: παιδί. Ναι, δεν ελέγχεται η τιμή της πώλησης.
5: Άρα βάζουμε όριο στο κέρδος.
1: Θα πρέπει να βάλουμε κάποια στιγμή.
2: Εγώ είμαι σύμφωνη με τον Πασχάλη σε αυτό.
5: Δηλαδή, αν έχεις ένα πράγμα 1 ευρώ. Και έχεις την ευκαιρία να το πουλήσεις 100 ευρώ, θα πεις όχι, είμαι εντάξει.
0: Όχι, θα το δώσει ένα.
2: Πρόσεξε τι λες.
1: Ένα θα το δώσει. Τώρα, δεν είναι
2: πρόσεξε τι λες. Έχεις την ευκαιρία.
1: Το ρεύμα είναι κοινωνικό αγαθό, Μάρα.
2: Ακριβώς.
1: Κοινωνικό αγαθό δεν είναι ιδιωτικό αγαθό.
2: Έτσι, μπράβο. Υπάρχουν τεράστιες διαφορές.
1: Για Ήμαρτον.
2: Τα κοινωνικά αγαθά για μένα πάντα πρέπει να εξαιρούνται.
0: Το θέμα είναι και άλλο. Γιατί ας πούμε τα κέρδη αυτά επενδύονται ή μοιράζονται μόνο στους μετόχους και τα λοιπά?
2: Δεν τα είδε ο
0: Δηλαδή δεν κάνει επενδύσεις η ΔΕΗ?
1: Πού?
0: Δεν ξέρω.
1: Η ΔΕΗ που δεν είναι κρατική.
0: Κάνει επενδύσεις?
1: Δεν ξέρω.
0: Λοιπόν, ακούστε λίγο. Να είσαι καλά, Παναγιώτη, τα φιλιά μας. Για δείτε λίγο εδώ τώρα. Το Σάββατο που έρχεται, το επόμενο.
1: Τι σου λέω τώρα?
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση.
1: Είπαμε το σύστημα.
0: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση.
1: Η ΔΕΗ θα την παρουσιάσει.
0: Στο ΟΑΚΑ. Όχι, στο Καλλιμάρμαρο. Όχι, συγγνώμη.
1: Μετά, διάλεξε πού θα πάμε.
0: Θα σου πω, ρε παιδί μου, λέει η διαφήμιση. Μετά τις μυθικές βραδιές στο Καλλιμάρμαρο που ένωσαν χιλιάδες φωνές, η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση, την απόλυτη Ελληνίδα Σταρ, στο ΟΑΚΑ.
1: Τζαμπά.
0: Όχι, πληρώνει εισιτήριο στο ΟΑΚΑ.
1: Μπράβο. Εδώ όμως η συναυλία ήταν τζάμπα. Και είχε και τόσες χιλιάδες κόσμου, γι' αυτό είχε και τόσο μεγάλη απήχηση και η ΔΕΗ και όλα τα οποία γίνανε. Και παρεμπιπτόντως να πω και κάτι τώρα. Όταν έφυγαν, γιατί έχει λήξει η συναυλία. Είναι η πρώτη φορά που είδα εγώ, γιατί ξέρετε ότι περπατάω εκεί και τα καλύτερα και τα λοιπά. Λοιπόν, που δεν είδα συντρίμια, σκουπίδια, και οτιδήποτε άλλο άφηναν όλες οι συναυλίες που έχουν γίνει, ακόμα και η Red Bull όταν είχε έρθει με, τη φόρμουλα επιζέρβα κτλ. Λοιπόν, αυτό το χάλι το οποίο υπήρχε, δεν υπήρχε για πρώτη φορά. Μπράβο και στον Δήμο που ήταν εκεί από, από βραδύ. Ο Ρέμος 2 ώρα την κοπάνησε. Πιο μπράβο στο Ρέμο. Πιο Ρέμο, ρε φίλε. Να λέμε τα σίγα σίγα και τον κόσμο. Τη συμπεριφορά του κόσμου στη συναυλία και ότι δεν άφησε. Ότι, καλά, σκουπίδια υπήρχαν, αλλά εντάξει, δεν ήταν στο μέγεθος που δεν μπορούσαν να περπατήσουν.
0: Ήταν Ιαπωνέζοι, ήρθαν από την Ιαπωνία για το Ρέμο.
2: Σου βρήκε εσύ.
0: Μπράβο, καλημέρα.
2: Περιμένετε λίγο. Κωνσταντίνος Κιλκής. Dr. Dre Reggae Greek Style S Master's Version. Αυτό είναι για τον φίλο μου τον Καζαμπάκα. Λέει ο Κωνσταντίνος από το Ιρικό Κιλκής. Κατά τα άλλα, καλημέρα, Μαράγδα Πασχάλη και Κώστα. Ο φίλος μας, ο Κωνσταντίνος, λέει θα τρελαθούμε τελείως. Νομίζω ότι πληρώνει λιγότερο ο φίλος μου γιατί πληρώνει κάθε μήνα και όχι κάθε δύο. Σε σπίτι με τρία παιδιά με ηλιακό, κάτω από 120 ευρώ το μήνα δεν έχω πληρώσει. Λέει το 1/10 του μισθού μου είναι το ρεύμα. Ναι. Πάμε στη γραμμή. Καλημέρα.
6: Έλα, καλημέρα σας. Πάμε γρήγορα στα σοβαρά.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, κάτι που Πασκάλης για Κολομβία Βαλκανίων, αλλά εγώ θα την πω αλλιώς. Τον Κώστα λέω βαρά, για να μ' ακούσετε. Ποιο δυτική χώρα με τόσο κομμουνιστική επιχειρηματικότητα έχει αναλύσει τη ζωή σου? Εγώ προσωπικά δεν ναι, έχω ξαναδεί.
0: Πρέπει να διδάσκεται αυτό που γίνεται σε αυτή τη χώρα. Έτσι. Διδάσκεται τα πανεπιστήμια πολιτική ιστορία.
6: Μα γι' αυτό συμπλήρα. Αυτό πρέπει να το διδάξουμε. Σε κάποια βάση να πούμε. Έτσι δεν είναι.
0: Και βασιλικούς έχουμε πολλούς.
2: Έχουμε
0: φιλοχοντικούς, βασιλικούς και κομμουνιστές που μπορεί να ξεπερνούν το 60% όλοι αυτοί μαζί.
6: Ποια η διαφορά δηλαδή, για εξηγήσω, εμείς οι δύο, πες είμαι εγώ και εσύ,
0: ναι.
6: Θα μπορούμε να γίνουμε πάροχοι?
0: Όχι βέβαια.
6: Έχουμε τα λεφτά, ρε Κώστα, έχουμε.
0: Αν τα έχουμε τα λεφτά, αν τα έχουμε τα λεφτά, μικροί παίχτες μπορεί να γίνουμε, μικροί παίχτες.
6: Μπορούμε ή είναι.
1: Πάπα, σταμάτα λίγο, κύριε, κύριε, εσείς που πήρατε τηλέφωνο, ακούστε λίγο.
6: Παρακαλώ κύριε.
1: Καταρχήν αυτός εδώ που μιλάει τώρα, τα έχει με το Μιλτσακάκι. Τελείωσε, κλείνω.
2: Κλείνουμε.
1: Τα έχουν οι δυο τους και δεν τα λένε.
0: Δεν μπορεί να είναι ξεκάθαρη και αντικειμενική η άποψη.
1: Φυσικά και όχι.
0: Κλείστον, κλείστον.
1: Κλείστον, επόμενο.
2: Ο Άρης λέει αυτό που είπαμε εμείς το αυτονόητο, αλλά υπάρχει αυτός ο νόμος, Άρη. Το θέμα λύνεται εύκολα. Ένα νόμο που και καμένο να είναι το δάσος να απαγορεύεται.
0: Ναι.
2: Η ερώτηση είναι γιατί δεν κάνουν τέτοιο νόμο. Γιατί ο νόμος υπάρχει, πώς τον καταπατούν δεν ξέρουμε ακόμα.
0: Αν τον καταπατούν. Αν τον καταπατούν. Διότι
1: δεν ελέγχουν.
0: Σήμερα που μάθαμε για την Νότια Εύβοια, που είχα την εντύπωση έτσι πως θα είπαμε στην εκπομπή ότι στην Νότια Εύβοια κάτω και απέναντι την Άδρο.
1: Γιατί δεν λέτε για τη Βόρεια, βρε παιδιά?
0: Θα σου πω γιατί είπαμε για την Νότια.
1: Ναι, καλά. Γιατί η Εύβοια δεν είναι. Η Βόρεια δεν είναι Εύβοια.
0: Θα μας γράψει κάποιος από την Βόρεια. Πάντως ξεκαθαρίσαμε ότι στην Νότια δεν υπάρχουν παράνομες ή μάλλον ανεμογεννήτριες σε καμένα. Αυτό το βγάζουμε πλέον, δεν θα το ξανασυζητήσουμε.
1: Μετρό, πάμε τώρα πάλι για... σταμάτησε το μετρό, πάλι. Ρε φίλε, ρε. Ένα έργο, ρε γαμώτο.
2: Στο ίδιο σημείο εκεί που ήταν.
1: Δεν είναι το ίδιο τώρα. Κινητοποιημένο σειρμό προκαλεί νέο πρόβλημα.
2: Πολύ Μάλιστα. προσοχή, παιδιά. Ο Θανάσης μας προτρέπει να δούμε πότε θα ασχοληθούμε με όλα όσα συμβαίνουν στην μελίτη της Φλόρινας.
0: Ναι.
2: Καλημέρα σας, επειδή είμαι κάτοχος leasing τα τελευταία 10 χρόνια, λέει ο Δημήτρης, για να πάρεις Bentley. Με χρονομίσθος θα πρέπει να έχει φορολογική δήλωση τουλάχιστον 100.000.
1: Να τα πει ο κύριος Βαραγιάννης αυτά που μας είπε προηγουμένως. Έκανε το αντιπρόσωπο της Bentley.
0: Η Bentley πούλησε τα περισσότερα αυτοκίνητα στην Ελλάδα.
1: Να μας πείτε, κύριε Βαραγιάννη, ποιοι τα πήρανε από τη φτωχή Ελλάδα.
0: Οι πλούσιοι.
2: Κύριε Αδρών, θερμάνει μια ώρα.
0: Αφού είναι γεμάτο πλούσιο.
2: Λοιπόν, θα ανοίγουμε γραμμές, μου φαίνεται πιο νωρίς, γιατί αδικούμε κόσμο.
0: Καταρχάς, εγώ διαβάζω τα μισά μηνύματα, να ξέρετε.
2: Ναι, εννοείται τα μισά. Και εγώ, συγγνώμη σε όλα τα παιδιά, ό,τι μπορέσουμε αύριο.
0: Τρένο η εκπομπή.
2: Τρένο.
1: Είμαι ένα τρένο σταματημένο.
0: Γεια σας. Γεια σας, Πασχάλη. Γεια σας,
2: Μαρίνα. Ραπ και κούλ, ευχαριστούμε Θανάση Καζαμπάκα, Γιάννη Λελίδη, ευχαριστούμε Κατερίνα Μιχαλίδου για την
0: ομαδική υποστήριξη.
2: Πολύ μπάλα έρχεται, πολύ μπάλα.
7: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
9: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
7: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
10: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλή σας ημέρα. Τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε τα ξημερώματα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδόνο στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα, ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα οι 3 από αυτούς να υποκύψουν στα τραύματά τους λίγες ώρες μετά στο Ασκληπείο της Βούλας. Απάντηση στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάλ, που είπε: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή», έδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών της χώρας μας. Την ανακοίνωσή του έκανε λόγο για αναφέρετο δικαίωμα της Ελλάδας για νόμιμη άμυνα. Στο σοφρονιστικό κατάστημα του Κορυδαλού οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, και αφού ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προφυλάκησή τους μέχρι την διεξαγωγή δίκης. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 112 ετών ο Βιταντώνιο Λοβάλο, ο οποίος κατήχε τον τίτλο του γυραιότερου άνδρα στην Ευρώπη. Γεννήθηκε στις 25 Μαρτίου 1914, λίγους μήνες πριν ξεσπάσει ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος. Τέλος, μικρή άνοδο θα παρουσιάσει σήμερα η θερμοκρασία στη χώρα, ωστόσο οι βροχές θα επιμείνουν στην Κρήτη και στα νησιά του Νότιου και Ανατολικού Αιγαίου. Στη Θεσσαλονίκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
2: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
1: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
2: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
3: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
4: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
3: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
4: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
3: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
5: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
6: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
5: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility 2310-36-54-36. Nexus Facility και καθάρισες.
0: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
7: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
8: Στα καλύτερα που έλκονται.
7: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
9: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
10: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
11: Ζουζό, με ποιον μιλάς?
10: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
11: Για ποιο αυτοκίνητο?
10: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
13: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azira Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
14: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
17: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
18: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
19: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
20: Λίγο μετά τις 9.
21: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
22: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Ζήφκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ. Υποδεχθείτε τους Rap and Cool Show. Ο Κωστής Ραπτόπουλος,
2: παπά,
3: παπά,
1: και ο Νίκος Κουλιανός στο ρινγκ της επικαιρότητας. Κάθε μέρα Δευτέρα έως Παρασκευή σας βγάζουν knockout.
4: 1, 2, 3, 4, 5 και 5, 10.
1: Είστε έτοιμοι?
5: Άντε μπράβο.
1: Rap and Cool Show.

0: Έλα καλημέρα ρε, έλα μποτζόνο για να ξυπνάει λίγο η σαλούγκα, να τα πούμε λίγο τίνο. Έλα να τα πούμε γιατί έχουμε πολλά.
1: Τι έγινε,
0: βραδινό σε βλέπω.
1: Πήρες το ανατρόμητο και χάρηκες με αυτή την μπάλα που έπαιξες. Αυτό
0: χάρηκα.
1: Το χάλι να πούμε τα χάφου, τα καμαρά καλύτερο στα χάφου.
0: Όλοι χάλια, όλοι χάλια είναι αυτή την περίοδο.
1: Γιατί βλέπεις καλή ομάδα. Ολυμπιακός μια χαρά μπαλάρε.
0: Ας άρεσε, μέχρι χθες το ξεφώνησες. Είδες ένα μάστορα, ρε εσύ. Τι πράγμα είστε, τι οπαδί του ενός αγώνα είστε. Κρίνεται ένα αγώνα, μετά θα ξαναπαίξει χάλια πάλι.
1: Πες το
0: συνολικά,
1: χάλια.
0: Ποια ομάδα έχει σταθερότητα και με καλή απόδοση. Ακόμα και η ΑΕΚ, που είναι η πιο δεμένη ομάδα από όλες, η πιο έτοιμη, η πιο μπροστά από όλες, φαίνεται ότι έχει θέματα για αυτή να μετά από κάποια μάτια.
1: Εγώ ξέρω για να κάνεις έξω κουμπαράκι το βράδυ,
0: ναι.
1: Ακύρωσε το πέναλτι.
0: Σιγά, εσύ πολλά ξέρεις. Ναι. Σιγά πάλι. Έχεις μπει και σε κρεβατοκάμαρες των διαιτητών τώρα. Δηλαδή δεν παίζεσαι, ρε φίλε.
1: Θες παρασκήνιο.
0: Θα μου τα πεις, αφού μου τα πεις εκτός. Θα μου τα πεις.
1: Φίλος μου, κουμπαράκι
0: για αυτό. Α, κουμπαράκι, κουμπαράκι. Τι είπα, οξού γυναίκα.
1: Εγώ θα σας
0: λέω. Εσύ τώρα δηλαδή θα έδινες αυτό το ουρακουτάκο πέναντι. Τώρα με το χέρι καρδιά, όχι να τσιγκλίσει.
1: Καλά, έχετε πάρει με τον
0: καρδιά. Ναι, άσε τι έχω πάρει.
1: Έχετε πάρει τέτοια εσείς.
0: Άσε τι έχω πάρει. Άσε έχω πάρει. Τώρα με το χέρι καρδιά, χωρίς να θες να τσιγκλίσει. Θα έδινες αυτό το πέναντι.
1: Έχετε πάρει πολλά τέτοια.
0: Βρέα, δεν απαντάς
1: πάλι. Δεν είναι πέναντι.
0: Γιατί να το δώσω τώρα.
1: Πήρατε τέτοια.
0: Πάλι εσείς. Καλά, ο Κουμπαράκης που το έσωσε τον άλλο, το πώς το λένε,
1: πάλι
0: το κοκκινοτρίκι.
1: Πάλι καλά που πήρε του ποιότησα γυναίκα.
0: Τι θα πάρει, ξέρει τι επιλέγει ο άνθρωπος.
1: Και το βράδυ στη Σύρο θα κοιμόταν μόνος.
0: Αλλιώς ξύλο.
1: Ξύλο.
0: Αλλιώς μουρμούρα, κρεβατομουρμούρα, ξύλο, κρεβατομουρμούρα, γιατί έδωσε αυτό τον ουρακοτάγκο εις βάρος της παοκάρας μας.
1: Όξου η γυναίκα του κυρίου
0: Κουμπαράκη. Τι θες, αφού είμαστε πολλοί.
1: Έβριζε ο Κόλκας τον Κουμπαράκη, τον όρμηξε μια μέρα στον δρόμο τον Κόλκα. Τι Ελλάδα ώρα του λέει τον άνθρωπο.
0: Τον έπιασε,
1: ο Κουμπαράκης, είναι παρνί.
0: Εσύ τον έπιασες.
1: Η γυναίκα του
0: Κουμπαράκη. Α, γυναίκα, τι παοξούδες, δε βέβαια, έλα εδώ.
1: Κόλκα, έλα σε.
0: Τρία παρά δύο το κόλκα.
1: Λέω κόλκα, ποια είναι αυτή η τρελή.
0: Α, μην μπλέξεις με γυναίκες.
1: Έμπλεξε ο
0: Σάββατο. Γενικώς με γυναίκες. Αυτή καμιά Βιερίνη εδώ πέρα, καμιά Βάσο τώρα σε κάνει και σένα και εσύ είχες μπλέξει. Με έπαιρνε τηλέφωνο, θα έρθω, θα τον κάνω κομμάτια, με έλεγε. Λέω χαλάρωσε, Βάσο λίγο. Ο θα έρθω, το σκίσω, με έλεγε. Καλά, μην μπλέκετε γενικώς με γυναίκες, γιατί γυναίκες.
1: Τι, του Γκαρσία γυναίκα.
0: Παύλο Γκαρσία.
1: Δεν είδε εδώ με το τόξο να πούμε.
0: Α, μπράβο, φας καμιά κοντιά. Ακοντιά!
1: Ποιες είναι τώρα επικίνδυνες γυναίκες,
0: θα μας δείτε. Τι να ξέρω τώρα ποιες, αλλά τώρα εσύ κάτι έκανες, θες βρήκες κάπως, μίλησες με Κουμπαράκη. Είναι δυνατόν να έδινε αυτό το ρολαπτό.
1: Κουμπαράκη, κάνουμε προπόνηση τα καλοκαίρια.
0: Το ξέρω, μαζί. Θυμάμαι.
1: Ωραία. Ήσυχο παιδί. Ήσυχο.
0: Συνήθως έτσι πάει.
1: Ένα
0: ο ήσυχος παίρνει τσαούσα.
1: Ένα παιδί.
0: Τσαούσα.
1: Ένα παιδί ήσυχο.
0: Ψυχούλα.
1: Καλό παιδί.
0: Ναι.
1: Η γυναίκα του Τουμπιώτησα δικιά μου.
0: Τσαούσα.
1: Τσαούσα.
0: Με αυτό λέω.
1: Πήρε την Ευγενούλα, τη νούμερο 2.
0: Αυτό.
1: Κατάλαβες.
0: Ο Ίγκας ο Νίσυχος. Η Ευγενούλα τσαούσα. Έτσι πάει. Άμα δεν είναι τσαούσα.
1: Λέω γιατί δεν τη μιλάς. Άσε να λέει.
0: Άσε, τι θα κάνει.
1: Μίλα ρε του.
0: Μπελά στο κεφάλι, θέλει να τη λέει αμαλόγια στο σπίτι, τρελώσε. Άμα είναι ήσυχη γυναίκα, παίρνει μπελαλή άνδρα. Πάει ανάποδα μετά, να ξέρει.
1: Τώρα θα τον πάω σε.
0: Τι σου Λούσιφερ και τώρα, γιατί του έχει πάρει όλου σαν μπάριζα. Βγάζει κόσμο. Τώρα έβγαλε τον άλλο, έκανε τα μούτρα. Πες τώρα.
1: Ο Μουράτης.
0: Ο Μουράτης έκανε μπλε μαρέ τα μούτρα. Τώρα τον κυζερνά. Το βγάζει βόλτε σαν Λούσιφερ, σαν έτσι.
1: Με ξύλο με τον Μουράτη πριν 21 χρόνια.
0: Ναι.
1: Τώρα είμαστε αδέρφια.
0: Τώρα ναι, εντάξει, άμα τον πα και στα κορίτσα. Ήπιατε χθε. Εγώ αυτό θα ξενυχθεί.
1: Βαρικό καλό.
0: Το πέναντι του Πάουκ βρήκε κατευθείαν να πει πόσο αντιπάουκ είσαι. Αλλά για το τέταρτο σερί πέναντι του Παναθηναϊκού κάνει μούγκα το Κουμπαράκι.
1: Δύο πέναλτι έγιναν χθες.
0: Όχι, τρία έγιναν.
1: Με την Κηφισιά.
0: Τρία
1: το τραβούσα από την μπλούζα να πούμε.
0: Τρία, όχι δύο. Yeah. Βάλε και ένα δώρο από μένα έτσι. Γιατί
1: με τα κλάματα με τον Αλαφούζο Καλατάκη.
0: Πάμε, Ντίνο, να ξεκινήσουμε. Έχουμε τα χθεσινά. Έχουμε τον Ολυμπιακό, ο οποίος έκανε πραγματικά πολύ καλή εμφάνιση.
1: Έπαιξε μια μπαλάρα Ολυμπιακός.
0: Είδες, όταν βρίσκεσαι με την πλάτη στον τοίχο. Όταν συσπυρώνες, όταν βλέπεις ότι δεν σε παίρνει κάτι άλλο, ξαφνικά βγάζεις το. Όπως εμείς στη ζωή, ρε παιδί μου. Έχεις βρίσκεσαι
1: σε κατάσταση. Με βγάλατε ξυνήλα, να πούμε.
0: Ξυνήλα. Με τον Άρη, με το μαχαίρι στο στόμα έπαιξα. Δεν τους είδες πώς παίζανε.
1: Με τον ατρόμητο ξυνήλα.
0: Εντάξει, το μάτς να πάρω θέλω. Θα τα δούμε όλα με μισό.
1: Έχεις το Κουμπαράκι εκεί, εντάξει.
0: Α, κουμπαράκι. Λοιπόν, ποιος γιορτάζει σήμερα, για να τα βάλουμε λίγο.
1: Για σήμερα. Πάμε, για πάμε, καλημέρα.
0: Σήμερα γιορτάζει η αγάπη.
1: Και αγάπη.
0: Η αγάπη.
1: Εμείς θέλουμε να γιορτάζει το μίσος.
0: Η αγάπη θέλουμε. Ναι. Η ελπίδα, η πίστη και η σοφία. Γιορτάζει αυτή την κίνα σου. Το σοφάκι μας. Εντάξει,
1: σοφάκι μας.
0: Σοφάκι σου. Ναι, ναι, σοφάκι μας.
1: Πώς μιλάς έτσι για την διευθύντρια της εταιρείας.
0: Είδες, τον πήραξε μια φορά όταν τον είπα, τον μίλησα, γιορτάζει η αφεντική να σου. Έτσι, έτσι. Αυτός μιλάει έτσι διαρκώς. Είδες τι ώρα είναι να σε βάζω σε ένα κουτί.
1: Μου, εμένα
0: για αφεντική να σου.
1: Αφεντική να μου, ο Μπούζος σε μένα διέλυσε το βιολογικό μου ρολόι.
0: Έρχεσαι εδώ πούδρα με τις μαγουλίθρες, ξενυχτά στα βράδια. Έχεις κερδίσει χρόνο το βράδυ, ρε, εσύ. Για σένα το έκανε ο Τζόρτζο Αρμάνι Μπούζο. Να ξενυχτάς, να έρχεσαι κεφάτος, να βγαίνεις να πίνεις και ένα χαλαρό ποτάκι το βραδάκι μέχρι ό,τι ώρα θες. και να έρχεσαι εδώ στην Πούδρα. Μην ξυπνάς 6.30, ξυπνάς 8 και 10. Τώρα ξεκινάς και πιο χαλαρά την ημέρα, έτσι.
1: Ναι, αλλά
0: δεν έχεις ένταση.
1: Τώρα που πάω να πάρω τους καφέδες,
0: ναι.
1: Είναι η μάνα. Δεν μπορώ να την πω τη λέξη. Πασάρουν τα παιδιά στο σχολείο και πάνε και κουτσοπολιό αυτό το καφέ και πέφτω πάνω σε αυτή την τραγικότητα της μέρας.
0: Ναι.
1: Η άλλη πήγε, πήρε καφέ το πρωί, μία με. Είχε πει. Με φασόλι γάλα, με ρεβίθι γάλα, κάτι.
0: Ναι.
1: Ναι. Λέω τι είναι αυτό, ρε. Λέω, βάλε και εμένα στο δικό μου το καφέ. Λέω τι βλέπω αυτή. Λέω τι είναι, λέει αυτή. Λέω έχει να πάει με άντρα 5 χρόνια.
2: Τι τα ξέρει δηλαδή πόσα χρόνια έχει να πάει.
1: Φαίνεται η γυναίκα.
0: Αφαίνεται από μακριά. Μπαίνει στι κρεβατοκάμερε, καταλαβαίνει ο άλλο τι έχει να κάνει, τι έχει, δεν έχει κάνει. Δηλαδή τώρα καταλαβαίνει και μια γυναίκα αν έχει
1: άμα
0: κάνει.
1: Αν πίνει, λέει, γάλα από ρεβίθι.
0: Γάλα
1: είναι δυνατόν να πάει με άντρα, να πούμε.
0: Ναι.
1: Δεν πάει.
0: Έχετε ενωθεί όλοι οι κοκκινόμαυροι να βγάλετε τον Παναθηναϊκό ευνοούμενο Νικόλα.
1: Ναι,
0: καλά,
1: ναι.
0: Το πάτε το έργο, λέει,
1: ναι,
0: ο Νικολάκης.
1: Έπαιξε μπαλάρα ο Παναθηναϊκός, τα χαφ του πετάγανε.
0: Σιγά.
1: Αυτός
0: μπαλάρα και κερδίζει.
1: Έβαλε τρία χαφ.
0: Μπαλάρα και κερδίζει και Φυσιά στο 82 με πέναντι. Αν μα τρελάνε εσύ τώρα.
1: Γιατί
0: έτσι είναι οι μπαλάρε.
1: Έχει μπουκαδόρου.
0: Άσερε μπουκαδόρε. Άσερε
1: μπουκαδόρου.
0: Κούλτι ψήφισε ο κόσμο χθεσινό γκάλο γιατί δεν σα άκουσα. Ψήφισε.
1: Κασιδιάρι 55%.
0: 55% παιδιά.
1: Του άλλαξε τα πετρέλαια. Γι' αυτό θα τον αφήσω να κάνει κόμμα.
0: Καλημέρα από Αυστρία, λεβέντες μου.
1: Λεβέντες μου.
0: Πάρτε και το διπλό στο Αγρίνιο. Στην ανάγκη βάλει και το Βιερίνα το καρφώσει και είμαστε καλά. Τρεις εβδομάδες
1: προετοιμασία
0: και πάμε για πρωτάθλημα.
1: Αυτό είναι διπλό δημοσίου σχέσεων. Στείλω το Θημιάνι εκεί.
0: Αδερφέ, μην μπλέκεις ποτέ με γυναίκα από Μπαρμπέιντος. Πρέπει να κατάγονται από τους Σπαρτιάτες, από εμπειρία μιλάω.
1: Ποιοι είναι οι Μπαρμπέιντος?
0: Δεν ξέρω. Τι
1: είναι, γυναίκα από Τούμπα πήρε άλλο.
0: Τι Μπαρμπέιντος μου, δεν ξέρω. Λοιπόν,
1: Φανάρας.
0: Άρα, αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία σήμερα. Έχουμε πολύ κόσμο που γιορτάζει. Αγάπη, ελπίδα, πίστη και σοφία. Ωραίο όνομα η ελπίδα, ωραίο όνομα η σοφία, μ' αρέσουν.
1: Ναι.
0: Τώρα η πίστη, εντάξει, δεν έχουμε πολύ πίστη.
1: Δεν
0: μπαίνει πίστη.
1: Δεν μπαίνει αύξηση, όσο και να γλύφει εδώ.
0: Τι να, εσύ πα.
1: Ποιο τι πάει, πόρτα.
0: Έλα τώρα, έλα τώρα, επειδή τα λέμε.
1: Άστα, χθε ένα τέταρτο για το μακεδονικό έλεγε. Άστα.
0: Εσύ τι πάει, πόρτα.
1: Ο μακεδονικό για πάμε να παίξει.
0: Μακεδονικό, ο Μακεδονικό.
1: Εγώ μόνο τι ώρε μου φεύγω, δεν ασχολούμαι με τίποτα. Μετά λε τον αέρα. Ού, να πάμε να παίξουμε εκεί στο μακεδονικό τουρνουά.
2: Τι σχέση έχει
1: αυτό.
0: Στον κάλο μου να αναφέρεται και τον αριθμό που ψήφιζαν όπω παλιότερα. Αυτά τα έχει παιδιά ο Χάρης ο Μανολής, ο οποίο σήμερα έχει ρεπό.
1: Το απαγορεύουν να πει.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται.
1: Ο Μερτά σε αριθμό πρώτη φορά έχω δει. Δεν το έχω δει αυτό ποτέ.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται πραγματικά.
1: Δηλαδή, πόσοι ψηφίζουν να μην ξέρουμε είναι πραγματικά δηλαδή. Μου κάνει εντύπωση.
0: Ναι.
1: Εσένα δεν σε κάνει.
0: Και εμένα με κάνει, αλλά δεν ξέρω κάτι πέφτει. Δεν αναμειγνύομαι, δεν μπλέκω για άλλα, με άλλα πράγματα. Λοιπόν, πριν πάμε στα ποδοσφαιρικά, να δούμε λίγο ατζέντα ημέρας.
1: Θέλει να παίξει και μπάλα στο τουρνουά του Μακεδονικού.
0: Έτσι, τέρμα, εγώ περίπτερο. Θα βάλουμε το μάτζιο με τον τέτοιο να τρέχουν.
1: Φάμε του αστραγάλου μα.
0: Άσε, θα φάμε αστραγάλου, σιγά. Τι πα κοπανιέ εδώ, έχει φάει του καρπού, έχει φάει τέτοιο με τον box, σε πειράζουν μια στράγαλη τώρα.
1: Τα χέρια δεν πιο
0: τα χέρια, ναι. Τι έχουμε σα σήμερα, το Λεωνίδα Σαμπάνη να παίρνει το αργυρό στην κατηγορία του 62 κιλό συνάση βαρών στου Ολυμπιακού του Σίδνεϊ.
1: Ποιο ασχολείται, ρε.
0: Εντάξει, φίλε, πήρε μετάλλιο άνθρωπο.
1: Δεν πάνε να πήρε.
0: Εδώ πήρε ο Βασιλιά και τον μνημόνευε.
1: Βασιλιά πήρε, αλλά άλλο οδηγούσε το πιδάλι.
0: Λέει, αλλά αυτό κατεύθυνε, αυτό μιλούσε. Άλλο το τραβούσε το κουμπί.
1: Φύγε από εδώ πέρα.
0: Ναι.
1: Άλλο βάλανε στη βάρκα να πούμε και τον κάνανε χρυσό Ολυμπιονίκη τώρα. Σοβαρά μιλά τώρα. Ψέματα λέω.
0: Δεν ξέρω. Εσύ τα ξέρεις αυτά. Σήμερα και παγκόσμια μέρα για την ασφάλεια των ασθενών μέσα σε όλα, έτσι.
1: Γιορτάζω εγώ πέρυσι, θα με σκοτώνω να πούμε.
0: Είσαι ένα ασφαλής. Η Αίγυπτος και το Ισραήλ σαν σήμερα υπογράφουν στη θήκη ειρήνης του Καμπ Ντέιβιντ την πρώτη ειρηνευτική συμφωνία του Ισραήλ με γειτονικό κράτος.
1: Ούτε
0: 1978.
1: Ούτε μας.
0: Λοιπόν, πάμε γενέθλια. Πάμε γενέθλια γιατί έχει ενδιαφέρον στα γενέθλια. Σωτήρης Μουστάκας. Σαν σήμερα.
1: Δεν το χωνεύω.
0: Ποιο χωνεύει και κανένα. Εκτός από τον Αλέφατο και τα Πέριξ του. Χωνεύει και κανένα.
1: Τι Μουστάκα.
0: Αλέφατο, Σούλη Παπαδόπουλο, Αναστόπουλο. Αυτού χωνεύει που είναι τα παιδιά. Και τέταρτο παιδί εσύ. Να, τα παιδιά του Αλέφατου. Αυτά αυτού χωνεύει.
1: Σωτήρης Μουστάκα.
0: Ναι, ωραίο ο Μουστάκα. Γιατί δεν το χωνεύει.
1: Πάρε στο καζίνο να δουλέψει.
0: Ναι, εσύ δεν ήθελε να πάμε στο καζίνο. Δηλαδή αυτό που πήγαινε είναι κακό. Εσύ που με έχει ζαλίσει. Πότε θα πάμε, δεν είσαι.
1: Πολλά δεν ξέρει.
0: Τι έγινε.
1: Δεν μιλούσε καλά στου υπαλλήλου.
0: Α, ήταν βρωμόστομο.
1: Δεν ήταν σωστός.
0: Αθυρόστομος. Έχανε και τρελαινόταν.
1: Για ρώτα την Πασάκου να σε πει.
0: Ξέρει.
1: Δεν ξέρει.
0: Τέλος πάντων.
1: Άρα τον χωνεύω.
0: Σαν σήμερα γεννήθηκε το 1940. Ναι. Έφυγε νωρίς σχετικά, 67 χρονών.
1: Αφού είχε αρρωστία και δεν πήγε στον γιατρό.
0: Δεν πήγε, ναι. Γουόρεν Μιτόφσκι σαν σήμερα πεθαίνει.
1: Μηταράς.
0: Αυτός, Μηταράς, αυτός ξέρει τι έφτιαξε. Είναι ο πατέρας των Exit Poll. Αυτός θα δημιούργησε που λέμε μετά έχουμε Exit Poll και με Exit Poll και είμαστε.
1: Δεν ανακάλυψε και τίποτα σπουδαίο.
0: Καλά, ναι. Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία. 1982. Σαν σήμερα.
1: Σπουδαίος Μάνος
0: Λοΐζος.
1: Σπουδαίος άνθρωπος. Σπουδαίος
0: καλλιτέχνης. Υποσυνθέτης κορυφαίος, έτσι.
1: Ήταν παντρεμένος με τη Ρένα Σιτσάνη, του έκανε τη ζωή μαρτύριο να πει.
0: Η Σιτσάνη. Γιατί δεν χώριζε. Άμα έχεις εσύ έναν άνθρωπο που σου κάνει τη ζωή μαρτύριο, είναι πολύ απλά τα πράγματα.
1: Τη χώρισε.
0: Α, τη χώρισε.
1: Αυτός ήταν ένας καλός άνθρωπος.
0: Ναι.
1: Ένας καλλιτέχνης με ανησυχίες κτλ. Πέθανε νέος γοημένος. Πολύ τον αγαπούσα.
0: Τον αγαπούσε αυτόν.
1: Ναι, βέβαια.
0: Έφυγε πολύ μικρό.
1: Πάρα πολύ καλός άνθρωπος. Σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: Μόνο 45.
1: Σπουδαίος καλλιτέχνης.
0: 45 γιατί, τι έγινε.
1: Είχε καρκίνο.
0: Α, τόσο μικρή ηλικία, ε.
1: Στο πλεμόνι μου φαίνεται.
0: Στο πλεμόνι. Μάλιστα. Πλεμονίδης, εντάξει, χθες. Τη βουτιά, εντάξει, ο Πλεμονίδης.
1: Έχετε πάρει και όλοι μεγάλοι.
0: Όλοι μεγάλοι.
1: Τέτοια απέναντι έχετε πάρει.
0: Θέλω να είσαι τίμιος. Ναι, τέτοια απέναντι διαχρονικά. Εσύ δηλαδή. Διαχρονικά τέτοια απέναντι έχουν πάρει όλοι μεγάλοι.
1: Άμα έπεφτε κανένα πέλκα έτσι.
0: Ναι.
1: Ο Κουμπαράκη σου λέει κάτσε να μην κοιμηθώ μόνο το βράδυ.
0: Άντε πάλι, πήγε το βράδυ με τον Κουμπαράκη. Έμαθε τι είναι η γυναίκα Παοξού. Oh. Τώρα θα μα το σέρνει, παιδιά, κανένα χρόνο μέχρι το τέλο του πρωταθλήματο. Εντάξει.
1: Ο καημένο ήσυχο άνθρωπο.
0: Ήσυχο άνθρωπο.
1: Καλό διαιτητή.
0: Σε ένα τσαούσιδε.
1: Ναι.
0: Καλό διαιτητή.
1: Καλό, καλό. Και καλό αθλητή. Πολύ καλό.
0: Μάλιστα.
1: Και ξέρει το παιδί και τίμιο παιδί.
0: Ζάκλ, άρα σωστά έτσι.
1: Σωστά έπραξε.
0: Έπραξε σωστά.
1: Α βάλω τη σάλτσα εγώ τώρα.
0: Εσύ μόνο σάλτσα θε να βάζει. Τότε το θέμα. Εγώ πρέπει να βάζω λίγο και μακαρόνια. Βάζει σάλτσα ζ
1: μακαρόνι, ένα μισό το μακαρόνι να πούμε.
0: Εσύ θες αφρικανικό μεγάλο, τώρα την Κυριακή θα πάμε να φάμε και αφρικανική γαρίδα. Νιγηριανή, είναι μεγάλες αυτές.
1: Συνήθως ρουμάνικες τρώγαμε. Γαρίδες.
0: Θερμαϊκού τρώγαμε, αλλά την Κυριακή θα μας πάει ο Βαραγιάννης κάπου λέει με νιγηριανή γαρίδα. Τώρα τι γαρίδα θα είναι αυτή.
1: Δεν έχω φάει γαρίδα.
0: Με μεγάλη σουβλερή πρέπει να είναι, ξέρω εγώ. Νιγηριανή αφρικανική γαρίδα.
1: Ιταλική θα φάμε.
0: Ιταλική δεν ξέρω, δεν ξέρω αν θα φάμε. Λοιπόν, ναι. Αυτά σαν σήμερα για να τα αφήνουμε.
1: Ωραία, ωραία, ναι.
0: Σιγά σιγά στην άκρη, 17 Σεπτεμβρίου, τσούκου τσούκου.
1: Κύπριος ο Μουστάκας.
0: Ο Μουστάκας, ναι.
1: Κύπριος, ναι.
0: Τώρα που είπες Κύπριος, επειδή χθες.
1: Η γυναίκα του ήταν καλός άνθρωπος.
0: Ο Μουστάκα.
1: Η Μπονέλου, ναι.
0: Έτσι πάει συνήθως, ρε φίλε. Έτσι πάει. Συνήθως ένας από τους δύο είναι η παραφωνία. Λοιπόν.
1: Εσύ είσαι η παραφωνία.
0: Εγώ γενικά είμαι παραφωνία, αλλά εντάξει. Έβλεπα την Ομόνια χθες με τη Θέλτα. Είχε τελειώσει ο Πάο.
1: Και
0: κέρδισαν.
1: Κέρδισαν.
0: 1-0 με ένα γκολ στο τέλος. Ένα σέρβο, τι είναι αυτό, Κροάτη.
1: Μπράβο τη Κουμούνη.
0: Πιάνε ένα βρωμό σου το. Από τα πλάγια όμως, όχι ο Ισοκέτα, από τα πλάγια.
1: Στο γάμα.
0: Και πάει μπάλα στο γάμα. Ναι, δεν μπορεί να το βγάλει ο τερματοφύλακας.
1: Συμβαίνουν και αυτά.
0: Μεγάλη νίκη για την Ομόνια χθες στο Europa League, έτσι, μια που. Εκτός από τον Ολυμπιακό, τον οποίο θα τον κάνουμε τα λιράκια, τον είδαμε, τον παρακολουθήσαμε.
1: Ναι, έχει καλό ψωμάκι Ολυμπιακός.
0: Έχει ψωμάκι Ολυμπιακός. Ναι. Είπαμε, έβγαλε την αίσθηση της αυτοσυντήρησης.
1: Καλό κόσμο, όλος με έκανε και η Καμιλοπάρδαλη.
0: Ο Πολυμενέας.
1: Ο Πολυμενέας.
0: Καλημέρα, Λάχανα. Αυτός μας βρίζει. Καλά, τι γλύψη μου έκανε χθες ο Πάστορας στους Γαύρους. Τι ομαδάρα, τι κερκιδάρα, τι κοκοκόβο, ε. Α, τους ξεφώνησες και τώρα.
1: Ό,τι βλέπω, λέω, φίλε.
0: Ναι.
1: Όταν βλέπω να κάνουν αλητίες στον απλό τον κόσμο οι οργανωμένοι, εγώ δεν κολώνω. Εγώ δεν είμαι φλόρος να κολώσω. Όταν δω το καλό, όμως θα πω και το καλό.
0: Μ' αρέσεις. Ναι, αυτό
1: και ισχύει. Το καλό και το κακό θα πούμε. Τι θα κάνουμε.
0: Ισχύει
1: δηλαδή.
0: Κατά το δοκούν, βέβαια. Καμιά φορά, άμα έχει πάρει το μυαλό, το έχει κολλήσει, θα κράζει συνέχεια. Μέχρι να έρθει το καλό. Θα κράζει συνέχεια. Χωρίς να δει κακό, επειδή το έχει στο μυαλό του. Για αλλά θα πει και το καλό μετά.
1: Ναι, πες ένα παράδειγμα δηλαδή.
0: Γιαννούλης.
1: Ο Γιαννούλης.
0: Τον έχεις βάλει, λες και φταίει ο άνθρωπος που άργησε να έρθει εδώ στον ΠΑΟΚ, που αυτός πάλευε να έρθει,
1: ναι.
0: Πιο πολύ, να ξέρεις. Τον έχεις βάλει και επειδή έκανε ένα κακό παιχνίδι, τελείωσε.
1: Ένα έκανε.
0: Ένα, πώς, δεν έπαιξε, αλλά τραυματίστηκε. Μάλλον έκανε ένα καλό πρώτα,
1: ναι.
0: Με την Μπραν εδώ, πολύ καλό και λέγαμε όλοι, και δεν έκανε καλό στην Μπραν. Και με. Τελείωσε. Τον έχεις βάλει τώρα, βαράς βελάκια.
1: Αγύμνες,
0: μέχρι γύμνες. Να επιστρέψει και να σου πετάξει τα ματάκια πάλι.
1: Άντε,
0: δεν
1: για.
0: Ξέρουμε. Χθες, να σου πω κάτι. Παρότι η ημέρα, τώρα γενικά θα μιλήσω, ποδοσφαιρικά ήταν ανάλατη, δεν είχε κάτι αμάνα-μάνα, ας πούμε. Εντάξει.
1: Άμα έκανε καλά
0: εγώ έβαλα δύο συμπεράσματα.
1: Άμα έκανε καλά διπλό το Μαρκό, θα σου έλεγα εγώ τι ανάλατη.
0: Εγώ έβαλα δύο συμπεράσματα. Ο Ουναΐ είναι χωρίς δεύτερη σκέψη.
1: Καφάρα.
0: Ο πιο ποιοτικός παίκτης του πρωταθλήματος.
1: Και ο Κάγκουρας είναι πολύ καλός.
0: Ποιος Κάγκουρας?
1: Ο Κάγκουρας.
0: Βρεάς τον Κάγκουρα. Έχουν και οι άλλοι Κάγκουρα. Απλά ο Ουναΐ είναι πλέον η ατραξιόν
1: του πρωταθλήματος. Κάγκουρα, ποιος έχει Κάγκουρα?
0: Κάγκουρα.
1: Ναι.
0: Πώς δεν έχω
1: πέρα.
0: Ο Ζαφίρης.
1: Ποιος?
0: Τίποτα.
1: Πόσα γκολ κάνει ο Ζαφίρης? Ο Κάγκουρα είδες κάτι σουτ?
0: Ένα έκανε, εντάξει, έτυχε να κάνει. Τα απορίσματά μου είναι δύο, το ξαναλέω.
1: Ένα Ζαφίρης, φοβερός.
0: Ναι.
1: γρήγορο, ταχύτατο.
0: Έχει αυτό. Έχει κι άλλου. Έχει και η Άικα. Έχει πέσω να πω. Ο Λενομάριν δεν είναι καλό. Άσχετα αν δεν είναι.
1: Δεν έχει τόσο ταχύτητα.
0: Ναι, εγώ Ζαφίρος. Θέλω να σου πω ότι είδα δύο παίχτε που για μένα ξεχώρισαν κατευθείαν.
1: Ο Νουάι είναι ο Νουάι.
0: Ο ένα είναι ο Νουάι που σίγουρα είναι ο πιο ποιοτικό. Πιο ταλαντούχο.
1: Πε και τον άλλο. Και, τον άλλον.
0: Και μάλλον βρήκαμε τον καλύτερο στόπερ του πρωταθλήματο που τον έχει ο Πάουκ. Είναι ο Ντιέγκο Κώστα.
1: Καλά, κόψε και λίγο αλάτι. Καλό είπε.
0: Όχι, όχι. Παρότι χθε δεν ήταν στα καλά του.
1: Τον Γκρινιάρη αντιμετώπιζε. Πώ το λέγατε.
0: Δεν ήταν στα καλά του χθε. Δεν έκανε τρομερό παιχνίδι.
1: Το τσατίλα είχε.
0: Ναι, βρε, εντάξει, όποιο θε και τον Μωρόν είχε. Εγώ βλέπω τα χαρακτηριστικά τα στοιχεία ατομικά του.
1: Το Μωρόν την έπαιξε πλάτη και τον άρεσε τον Μωρόν.
0: Σταμάτα, αρεσε. Τι να φτάσει εδώ, μάζεψε. Λοιπόν, άρα βρήκαμε τον πιο ποιοτικό παίχτη του πρωταθλήματο από νωρί.
1: Ναι.
0: Και νομίζω τον καλύτερο στόπερ του πρωταθλήματο που είναι ο Ντιέγκο Κώστα. Τα χαρακτηριστικά του είναι πάρα πολύ.
1: Οι Παναθηναϊκοί έχουν μέτρια στόπερ.
0: Ναι, δηλαδή από τα δύο στόπερ του Παναθηναϊκού.
1: Είναι καλύτερο.
0: Δεν το συζητάμε. Ναι. Έτσι, καλά, Άρη δεν το βάζω τα στόπερ.
1: Άσε,
0: ωραία. Πάμε στην ΑΕΚ με ποιον να το συγκρίνω.
1: Μουκουτί και Ρέλβα.
0: Με ποιον να το συγκρίνω.
1: Με το Ρέλβα.
0: Μόνο με το Ρέλβα. Ο Ρέλβα. Συγκρίνω που είναι καλό.
1: Μουκουτί είναι λίγο τα γαλάκια.
0: Ο Ολυμπιακό. Τρέχος τρέχος. Αυτό σου λέω. Μάλλον βρήκαμε τον καλύτερο στόπερ του πρωταθλήματος, ο οποίος είδε μέσα σε μια εβδομάδα τα κάνει αυτά.
1: Καλός, καλός είναι, καλός παίκτης.
0: Και ότι ο Νουάη, παιδιά, δεν έχει αντίπαλο. Είναι ο Κωνσταντέλια του πρωταθλήματος πλέον ο Νουάη. Είναι η ατραξιόν, πώς θα το κάνουμε.
1: Είναι ο Νουάη, ωραίος.
0: Πλάκα με κάνεις, όπου θέλει τη στέλνει. Όπου ωραίος. Θέλει. Ακόμα και στο πέναντι έχει δώσει.
1: Την κλίση του σώματος, ναι.
0: Όχι, έχει δώσει χαριτομενιά, ρε παιδί μου, έχει δώσει ποιότητα.
1: Το φιλαράκι μου καλά έπεσε.
0: Ποιο? Έπεσε, αλλά αυτά πέναντι δεν τα πιάνει.
1: Δεν πιάνεται. Ναι. Έπεσε καλά το φιλαράκι μου, αλλά δεν μπορείς.
0: Μπίλι μου, ατομικά χαρακτηριστικά στο φίλε το ματάκι μου είναι πολύ ζουμπουρλούδικο. Θα δω 2-3 πράγματα κατευθείαν και θα σου πω κατευθείαν ό,τι θες.
1: Γενικά βλέπει χορεύτριες, βλέπει. Παίζει το μάτι του.
0: Ναι, αλλά τι να φτάσει. Μαζεύτε τον. Ρε, θα φωνάξω το Μουράτι να σε φτιάξει και το άλλο μάτι μπλε. Πήγατε χθες εκεί, βλέπω το και τε κάνει.
1: Εν τω μεταξύ ο Μουράτης.
0: Ναι.
1: Καμιά ζουμερή λέει έχει.
0: Θέλει ζουμερές, τζούσι βέβαια. Μαζί με τον Μουράτη.
1: Ρε Μουράτη, λέω τι ζουμερή.
0: Καμιά μαυρούλα έχει εκεί.
1: Όχι, όχι, έχει.
0: Έχει, ναι.
1: Πάω, βλέπω τον. Θέλει, λέω, μια ζουμερή.
0: Φέρει... Εσύ τι είσαι, ο προαγωγός εκεί, έτσι.
1: Φέρει μια ζουμερή.
0: Θα τρελαθώ στα γεράματα. Προαγωγός. Θα τρελαθώ ό,τι θέλετε εδώ, τι θέλεις.
1: Φέρνει μια ζουμερή.
0: Έφερε ζουμερή.
1: Πέντε τόνου ζουμιά είχε. Αυτή
0: θέλει. Χούφτωση, χούφτωση. Χούφτωση, θέλει να χουφτώνει ο άνθρωπος,
1: ρε φίλε. Τι Μουράτη είναι, ρε.
0: Λοιπόν, φοβερός λέει ο Ζαφίρης, ενώ τον έκραζε. Την ίδια κολοτούμπα θα κάνει και με τον Γιαννούλη. Εντάξει, παιδιά, δεν έχετε καταλάβει.
1: Θα μάθει δηλαδή 32 χρόνια να μαρκάρει ο
0: Γιαννούλης. Δεν το έχει να καταλάβει ακόμα. Ο Ντίνος, όταν γίνεται σασυρμάς, όταν γίνεται χαμός για ένα παίχτη, είτε γιατί έρχεται με ταβαΐο και κλάδων, είτε γιατί κρατάει πολύ, είτε γιατί το γουστάρουν όλοι, στην αρχή θα πάει απέναντι για να σας συγκλίσει. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
0: Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Τον έβαλα τα μπόρδα μέσα στα δίχτυα να μου.
0: Κρατάει πολύ, είτε γιατί το γουστάρουν όλοι, στην αρχή θα πάει απέναντι για να σας συγκλίσει. Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Ναι.
0: Δεν το έχετε καταλάβει.
1: Τον έβαλα τα μπόρδα μέσα στα δίχτυα.

0: Έχουμε τώρα δουλειές. Έχουμε τα κανάλια, έχουμε τα ραδιόφωνα, έχουμε τα social, έχουμε δουλειές τώρα. Πρέπει να τα κάνουμε.
1: Πάντα πρέπει να έχουμε δουλειές.
0: Πάντα πρέπει να είμαστε γρήγοροι. Τώρα, τι έχουμε για σας. Ναι. Για περισσότερα από 50 χρόνια έχουμε μαζί μας την εταιρεία Δημάκρυνση, η οποία είναι έτοιμη να εξοπλίσει τα έργα των ειδικών επαγγελματιών με προϊόντα προηγμένης ποιότητας. Θέλεις ενδοδαπέδια θέρμανση χωρίς μεγάλες παρεμβάσεις στο χώρο. Η Δημάκρυνση σου προτείνει το νέο σύστημα ενδοδαπέδιας θέρμανσης ξηράς δόμησης. Ιδανικά για ανακαινήσεις και έργα με περιορισμένο ύψος δαπέδου, με εύκολη εγκατάσταση, ομοιόμορφη διάχυση θερμότητας και υψηλή ενεργειακή απόδοση. Προσφέρουν άνεση και οικονομία σε κάθε σύγχρονο έργο. Δημάκης, η κορυφαία επιλογή για τους επαγγελματίες θέρμασης, ίδρυυσης και κλιματισμού. Ζόρικο λίγο το κειμενάκι, ειδικά εκεί με τη διάχυση.
1: Εδώ είμαστε χαιρετίσματα του δύο ορολόγου μα, τον Νίκο το Φίστα.
0: Στη
1: Γενική Κλινική.
0: Καλημέρα, ρε.
1: Και τον Λάβρο το Σαρόπουλο πάνω στον Κατσάρκα.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Φτιάχνουν τα υδραυλικά να πούμε.
0: Έχουμε στα καλά, βέβαια. Στηρίζουμε του γιατρού γιατί μπαίνουμε σε περίεργες ηλικίες. Λοιπόν, Ερμάνο μου.
1: Πάμε
0: break, επιστρέφουμε να δούμε τι έγινε Europa League χθε, στα κύπελα χθε. Τι εξελίξεις έχουμε σήμερα με τα γραφικά μπάσκετ που θα γίνει το Super Cup. Γενικότερα έχουμε πολύ σουσού, κομψότατο, ενάρετο, rap cool, μόλις προσγειωθήκαμε.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ο καλός ύπνος δεν είναι πολυτέλεια. Στρώματα Afroline. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι.
2: Το ξέρουμε.
1: Η ξεκούραση όμως.
2: Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ηλίας Προκοπίδη. Μετροπόλης.
3: Παράθυρο στα σπορ.
4: Καλή σας μέρα. Ολοκληρώνεται το απογευματινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις χθεσινές αναμετρήσεις, ο ΠΑΟΚ επικράτησε το ατρωμί του με 1-0. Ο Άρης λύγησε τη Μαρκό με το ίδιο σκόρ. Ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε την Νίκη Βόλου με 3-0. Ενώ ο Παναθηναϊκός κατέβαλε την Κηφισιά με σκόρ 2-0. Η δράση ολοκληρώνεται σήμερα με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πανσεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Ο μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για την επόμενη φάση του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί το τρίμερο από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Παράλληλα, ο Άρης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή με την απόκτηση του Άνταμ Ζούλεβιτς, ο 19χρονος Σλοβάκος κεντρικός επιθετικός με ύψος 1,98, εντάσσεται στο δυναμικό του συλλόγου ως δανεικός από την Ιταλική Τζένοα. Νικηφόρα πρεμιέρα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στη League Face του Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ανανεωμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση άνοιξε αυλαία εχθές το βράδυ με τις πρώτες 9 αναμετρήσεις. Το εναρκτήριο διήμερο της πρώτης αγωνιστικής ολοκληρώνεται απόψε με τη διεξαγωγή των υπόλοιπων 9 παιχνιδιών στα ευρωπαϊκά γήπεδα. Κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στην Πάλα Πανίνη Αρίνα στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.

0: ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Ζητήστε τα με το όνομά τους σε επιλεγμένα καταστήματα. Τηλέφωνο 2310 729 989. Για ποιοτικές απολαύσεις, χωρίς ενοχές.
2: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
3: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
4: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια.
7: Τριανταφυλλίδες τους Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
6: Με pet-friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
7: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδησfurnitures.gr.
8: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
9: Να αποζημιώνει άμεσα.
8: Άλλο.
9: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
8: Άλλο.
9: Να έχει λογικές τιμές.
8: Άλλο.
9: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
8: Άλλο.
9: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
8: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
10: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
11: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
10: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
11: Ποιος εγώ?
10: Ύφεστε! Σύνερφε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
11: Και ejectionservice.gr.
10: Λύσαξες.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
0: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνε δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD. Πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
15: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
16: Ποιος καλέ?
15: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
16: Και σε παίρνει αυτή?
15: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
16: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
17: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
18: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
19: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
20: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού, να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
21: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
22: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
23: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
24: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
23: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
24: Φυσικά, BioClima.
25: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
26: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εντάξει, μιλάμε διαρκώς για το δουλευταρά και μας λέτε εντάξει, υδραυλικούς και ηλεκτρολόγους όλοι ξέρουν. Αλλά παιδιά, δεν είναι μόνο αυτά. Στο δουλευταρά βρίσκεται και αξιολογημένους επαγγελματίες σε κάθε ειδικότητα. Από τα πετσέρι και συνεργεία βιολογικού καθαρισμού μέχρι αλουμινάδες και ολική ανακαίνιση.
1: Oh. Μετά το μεσημέρι και εγώ έχω να πάω επανομή.
0: Να πας εκεί να πείτε τις εντυπώσεις σας από τη χθεσινοβραδινή τσάρκα των 55άριδων, 60άριδων στα γούστα. Μ' αρέσει που σηκώνεσαι πάνω. Τι ώρα γυρίσατε?
1: Δεν θυμάμαι τι ώρα. Την πόρτα τη βρήκα αργά.
0: Τη βρήκες αργά την πόρτα. Να, αυτά είναι. Ναι. Δεύτερη εφηβεία. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες, τι έχουμε σήμερα, γιατί μετά τον Ολυμπιακό, όπου θα σταθούμε στο ξεκίνημα για να πάμε και στον ΠΑΟΚ.
1: Πολύ ωραία κερκιδάρα ο Ολυμπιακός.
0: Ένα φίλο σου τι λέει: ωραία κερκιδάρα, λέει για τον ΠΑΟΚ. Δεν είπε προχθές ωραία κερκιδάρα.
1: Ούτε το δεύτερο τη κερκίδα του Ολυμπιακού δεν είχα.
0: Μου είπε κάτσε να του τσιγκλίσω λίγο, να ξέρετε. Δηλαδή, εγώ τα ξέρω, αλλά τώρα θα το δίνω. Λέει,
1: το πάθο που έβγαλε η κερκίδα του Ολυμπιακού και η οργανωμένη εκεί δεν μετράει. Ο λαό εκεί είναι μεγάλο, θα πούμε.
0: Λείψε. Έλα, κάνει σλουρμ. Γλύψε.
1: Εγώ να γλύψω.
0: Ποιος, εγώ?
1: Το τουρνουά του Μακεδονικού έγλυφε χθε εδώ.
0: Το τουρνουά το κάναμε promotion. Να μην το κάνουμε. Να μην κάνουμε το και εσύ. Καλησπέρα, cool. Παιχτάρα, άρρωσε ο Φρόιλερ. Εντάξει, παιδιά, τον Φρόιλερ τον ξέρουμε τι παίχτη είναι. Απλά είναι σε μια ηλικία 34-35 και αλλά σαν παίχτη.
1: Τέντωσε ο Φρόιλερ.
0: Ο Φρόιλερ. Πάμε να δούμε. Κλαίνε οι γαρίδες Νιγηρίας που ο πρώην αρχηγός Σίδερ με δύο τελικού Champions League στα 33 του είναι χειρότερος από ένα Βραζιλιάνο που έπαιξε 3 χρόνια στη Ρωσία και τον έχει δει 2 παιχνίδια, λέει ο Νίκος. Είδες αμέσως πως είπε.
1: Για ποιο λέει?
0: Που είπα ότι ο Ντιέγκο Κώστα είναι ο καλύτερος στόπερ.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι. Καλά, τώρα είμαι Ολλανδός στόπερ που πας, ρε φίλε. Γι' αυτό τον άφησε Ιντερ.
1: Για ποιο λέει αυτό τώρα?
0: Το Βράις.
1: Τι να σε κάνω, ρε φίλε.
0: Πού πας με Ολλανδό?
1: Τον έβαλε πλάτη ο μαύρος του.
0: Πάλι καλά που είχε 3 στόπερ Ιντερ και είχε τα μπακ εκεί που είναι ταχυδυναμικά και φαινόταν. Ο πιο άχρηστος από την πεντάδα ήταν ο Ντεβράις. Γι' αυτό και τον άφησε. Αλλιώς θα τον άφηνε Ιντερ. Δηλαδή ακόμα να καταλάβετε. Έλα σε κεράσω κανένα γαρίδα.
1: Σωστά του μιλάει ο Κουλιανός. Ενώ το πασάρι το Χατζηδιάκο με κάτι πλατούλες να πούμε.
0: Δεν τον πήρε για βασικό.
1: Σαν τη μήνυ να πούμε.
0: Δεν τον πήρε για βασικό. Αυτό τον πήρε για βασικό.
1: Πήρε το Χατζηδιάκο για βασικό. Ο άλλος δε ζητάει λεφτά και δεν τον δίνουν, έμαθα.
0: Ποιον?
1: Πάει στον Παναθηναϊκό του χρόνου.
0: Ποιος
1: ρε? Ο Πόντιος.
0: Ποιος ρε, μη λες τι χαζάρες. Τώρα σε 10 μέρες άμα κλείσει θα λες πάλι.
1: Ποιος θα κλείσει?
0: Λέω άμα κλείσει. Εγώ δεν είμαι σαν εσένα. Άμα κλείσει 10 μέρες θα λες. Θα τα κουκουλώσει, πάλι θα τα μπουρδουκλώσει. Ο Μιχαλίδης, θα ξεκινάνε από Δευτέρα
1: οι διαπραγματεύσεις.
0: Άμα κλείσει την άλλη εβδομάδα, τι θα λες?
1: Αν δεν που θα κλείσει.
0: Ναι, εγώ σου λέω το σενάριο ότι κλείνει.
1: Και μετά δεν θα κλείσει και θα λέτε τι έγινε, θα σε λέω. Έχει συμβόλαιο θα με λένε. Έχει συμβόλαιο θα με λένε.
0: Πέσω να ραπ. Έχει συμβόλαιο μέχρι το τέλος του καλοκαιριού.
1: Ναι, άμα δεν ανανεώσει, θα λέει έχει συμβόλαιο ο παίκτης.
0: Ο καλύτερος χαφ στον κόσμο, πέσω ραπ, επειδή μιλάει συνέχεια για ταχύτητες, είναι ο Ρόντρι που δεν είναι γρήγορος, είναι αργός, αλλά έχει εκτέλεση και γρήγορο μυαλό. Εντάξει, έχει και το παράστημα.
1: Το Μπουχαλάκης έχει γρήγορο μυαλό, έχει αλλαργό πόδι.
0: Για Ελλάδα, ο Μπουχαλάκης είδες, μια χαρά είναι εκεί στον Όφη. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Καραϊσκάκης, να ξεκινήσουμε από Ολυμπιακό. Για να δούμε και τον Όφη σήμερα και να πιάσουμε και τα κυπελικά, τι μας άρεσε, τι δεν μας άρεσε από
1: λοιπόν,
0: τη
1: Φυσιά
0: μπήκε... Παναθηναϊκός, Ατρόμητος ΠΑΟΚ, Μαρκό Άρης.
1: 4-2-3-1, βάλ την εντεκάδα λίγο να την σχολιάσουμε.
0: Λοιπόν.
1: Με ένα ανελαίητο pressing, για πρώτη φορά το είδα εγώ αυτό το pressing στον Ολυμπιακό.
0: Καλά είπαμε, έβγαλαν αίσθημα αυτοσυντήρησης, ναι. Σου λέει δεν μας παίρνει να κάνουμε
1: και κάτι. Είδα ότι έπαιξε μπάλα και συναισθηματικά ο Ολυμπιακός μετά το 85.
0: Έβγαλε ένταση πολύ. Έβγαλε τζαμπουκά, έβγαλε άλλα.
1: Απλά δεν μου κάνει αυτό ο σέντερφορ που έκανε το 1-1, δεν μου κάνει αυτό. Με τα μάγουλα τα κόκκινα, ναι.
0: Το μυρμίγκι.
1: Αυτό το μυρμίγκι.
0: Γιατί είναι μέσα στη φάση όμως.
1: Δεν αυτό με τα μάγουλα τα κόκκινα, ο Ενιψιός τα η Βασίλη, να πούμε.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Όχι, ο άλλος ο παιδαράς μπήκε.
0: Ο Γιάρεμτσουκ.
1: Γαλανό μάτι, πόη. Πάρ' τη σέντρα σου.
0: Κράξε, υπόνομαι.
1: Στο Περάκος Έλληνας εκεί αριστερό, στο Περάκος εκεί ο Κωνσταντόπουλος, πώς το λέγανε.
0: Ναι, ο Κωνσταντόπουλος.
1: Μέσα στα δίκτυα τον έβαλε.
0: Ο Κωνσταντόπουλος.
1: Κωνσταντόπουλος.
0: Πάντως ο Ολυμπιακός δεν ξεκινάει καλά το παιχνίδι. Γιατί στο πρώτο τέταρτο η Λέγκια εκτός από το γκολ.
1: Του
0: σπάσε δύο φορές το
1: pressing. Του σπάσε το pressing,
0: ακριβώς είχε δοκάρει σε τέτα τέτ που βγήκε. Ξανά εκεί η φάση που δεν μπαίνει μπάλα με τίποτα. Ξανά με τα γκολ και μετά ξυπνάει ο Ολυμπιακός.
1: Pressing ήταν ελέητο,
0: ναι.
1: Και τρώω φάσεις. Εδώ.
0: Ορτέγα με δικαίωση, χθες τα λέγαμε.
1: Με τα πόδια.
0: Αφού στα είπα.
1: Πώς πέρασε από τη Manchester City
0: ο Ολυμπιακός. Είναι κακός με τα πόδια, σου το είπα.
1: Τι είναι αυτό. Χθες
0: το συζητούσα.
1: Και δεν είναι μόνο το λάθος που κάνει.
0: Ναι.
1: Μεταβιβάσεις λάθος.
0: Ναι, γενικώς. Καλό συναισθεί, αλλά έχει πρόβλημα με τα πόδια.
1: Συνδυστία και εγώ καλό είμαι.
0: Ναι, ναι, αυτό σε λέω.
1: Και η κουτσή Μαρία
0: και το γκολ το τρώει έτσι. Εξαιτία του Ορτέγκα που διώχνει πάνω στον επιθετικό τη για γελόνια.
1: Γίνεται μετά η σέντρα. Πάει πάνω στο σέντερφορ. Αργεί να το μαρκάρει ο στόπερ ο Κάρμος. Ο Πυρόλα ποιος ήταν?
0: Πυρόλα πριν ήταν.
1: Που κάνει περιστροφή κίνηση 180 μοιρών. Έρχεται να πούμε. Τη δίνει την παράσταση. Ο εξτρέμ του στο 7 ήταν πολύ καλό αυτόν. Ναι. Ο Σμιθ, πώς το λέγανε. Smart Smith.
0: Ο Σμιθ. Αυτό που βάλει τον γκολ.
1: Ναι.
0: Αυτός, κοίταξε, για μένα ο κορυφαίος είναι ο Φόιλερ.
1: Είχε το Σάλιακα δεξιμπακ. Πού πάρε με το Σάλιακα,
0: Μαρινάκη. Πριν μια εβδομάδα μου τον αποθέωνες.
1: Εντάξει, είναι το
0: αυτό σε λέω τώρα. Κάτσε να τους δούμε λίγο σε σειρά αγώνων και για να μην μπερδεύονται οι φίλοι, εγώ σας λέω για χαρακτηριστικά που είδα στους παίχτες. Δεν είπα ότι θα είναι. Τα χαρακτηριστικά τους φαίνονται ότι είναι top level. Τον ένα για του είναι MVP του πρωταθλήματος ήδη σε ποιότητα και ο άλλος για στόπερ τα χαρακτηριστικά
1: του. Ο Ζέλσον Μάρτινς έκανε πολλή δουλειά.
0: Πολύ καλός ο Ζέλσον.
1: Πάρα πολύ
0: αλλά
1: δουλειά.
0: Ο Φρόιλερ ήταν. Όλο το γλυκό ήταν ο Φρόιλερ.
1: Ο Φρόιλερ.
0: Οι άλλοι ήταν κερασάκια.
1: Δεν είναι πολύ γρήγορος. Οι πάσες περνάγανε.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Ναι. Ο Τσικίνιο για τα σκουπίδια πάρτε τον.
0: Ο Ζώτας Σίλβα έβγαλε πολύ ψυχή.
1: Μέτριος ο Ζώτας.
0: Μέτριος, αλλά έβγαλε πολύ ψυχή σε πολλές φάσεις. Ήτανε...
1: Μετά το παίξε 4-2-3-1. Τον έβγαλε τον Τσικίνιο, έβαλε τον Σίλβα δεκάρι και έβαλε τον άλλον εξτρέμ. Έκανε πιο επιθετικό το σχήμα.
0: Τον Εζέ και πέρασε τον Μπέιλι.
1: Έβγαλε τον Εζέ, έβγαλε τον Μπέιλι.
0: Έγινε πιο επιθετικό. Έβγαλε και τον Μπουέρτα. Πέρασε τον Τσικίνιο εκεί. Τον έριξε λίγο πιο χαμηλά. Δεν τον έριξε.
1: Όχι.
0: Μέχρι το 77 μετά τον έβγαλε τον Τσικίνιο.
1: Όχι, ο Τσικίνιο βγήκε στο τελευταίο τέταρτο. Άνοιξε να τον έβγαλε.
0: Ναι, στο 77 βγήκε ο Τσικίνιο.
1: Ναι.
0: Πολύ καλό και ο Γιάρεμψου που μπήκε μέσα τον ένιωθε.
1: Τον εξέδεσε το Μεντιλή παραχθές.
0: Ναι. Αν είναι ένας που εξέδεσε χθες ο Μεντιλή
1: παραχθές.
0: Είναι Μεντιλή. Ο Γιάρεμσον, ο οποίος τον είχε του πεταματού, δεν τον υπολόγιζε καθόλου, αλλά άνθρωπο είναι σέντερ φοράρα.
1: Αυτό τον Κονσάλο πάντοτε το είχε κάνει παιδικό
0: παιδί. Δεν σ' αρέσει.
1: Άφηγε ποτέ.
0: Δεν σ' αρέσει.
1: Γιατί το γκολ που έχει βάλει, το γκολ που βάζει.
0: Το γκολ είναι, ναι. Διαβάζει φάση.
1: 80 σωστά. Τέτοια έχει βάλει ο Πέλκας. 80
0: αλλά
1: τέτοια.
0: Αυτά είναι τα γκολ του Πέλκα. Ναι.
1: 80 έβαλε ο Πέλκας.
0: Ναι.
1: Τέτοια. Από second striker, όχι από. Από 9 κανονικό.
0: Ναι, για τον Τεβράη είχε τραυματισμούς πολλούς. Γι' αυτό και τον άφησε η Ιντερ.
1: Αργός.
0: Ναι, αργός και είχε τραυματισμούς. Δεν είναι δηλαδή.
1: Και τέχνη,
0: τώρα.
1: Όχι μεγάλη.
0: Όχι.
1: Μια απλά μέτρη τέχνη.
0: Μιλάω στα νιάτα του Τεβράη, μπορεί να ήταν πολύ ανώτερος. Εγώ μιλάω για τώρα, παιδιά, μην μπερδεύεσαι.
1: Εκεί άλλοι στα νιάτα της.
0: Είδες πώς τους κάνω γιο-γιο κατευθείαν.
1: Ναι.
0: Κάτσε τώρα να του πω. Για τον Ουναή δεν τσιμπάει κανένας. Γιατί όντως βλέπουν ότι το παιδί είναι άλλο level, έτσι. Κάτσε να δεις τώρα πώς θα χοροπηδήσουν οι αεξίδες, οι Παναθηναϊκοί, οι Ολυμπιακοί. Βέβαια δεν μπορούν να τσιγκλήσουν γιατί Πυρόλα Ρέτσος προς τον παρόν είναι σε πολύ ρηχά νερά.
1: Κοίτα τα χάψες υπό Καμαρά, ήταν ο καλύτερος εχθές.
0: Έλα που ήταν καλύτερος.
1: Ο καλύτερος.
0: Ο Γιάκης δεν έχασε.
1: Τι Γιάκης.
0: 88.
1: Τι 88.
0: 89% μεταβιβάσεις.
1: Τι μεταβιβάσεις.
0: 9 στις 10 μονομαχίες.
1: Από εδώ εκεί.
0: Από εδώ εκεί. Εντάξει.
1: Έλα, μωρέ,
0: το πρόβλημα χθες ήταν ο Καμαρά και όταν ο Ούγκρισιτς.
1: Όταν πήγε να κατεβάσω πάω την μπάλα. Στο πρώτο τέταρτο έκανε εσωτερική αλλαγή. Έβαλε
0: Νίκο Γιάρεξουκ ή αυτό που πήραμε τώρα σαν φορ προτιμά στον ΠΑΟΚ. Στον ΠΑΟΚ προτιμώ αυτούς που έχω τώρα εδώ. Είναι μια χαρά και οι δύο. Φέτος μετά από χρόνια δεν ζηλεύω πλέον σέντερ φορ. Έστω δανική, ξεδανική, δεν ζηλεύω σέντερ φορ. Πέρσι ζήλευα το Γιάρεμψουκ, ζήλευα κάποιους.
1: Εντάξει, καλούς σέντερ φορ πήρε ο ΠΑΟΚ.
0: Έχει καλούς σέντερ φορ. Δηλαδή τώρα ο βασικός του.
1: Ψιλοαργήσανε, τους πήρε ο ύπνος εκεί στην
0: Τούμπα. Ναι, χάσαμε την πρόκριση και μετά.
1: Πήρε, χάσαμε την πρόκριση.
0: Χάσαμε την πρόκριση.
1: Πήγαν οι Μαουμάου και πλακώθηκαν έξω από το Μακεδονία Παλάς και μετά πήρε το σέντερ φορ.
0: Ο Ζώτα, εγώ διαφωνώ με σένα πάντως, να ξέρεις. Χθες έβγαλε πολύ ψυχή, πολύ ένταση, πολύ τζαμπουκά.
1: Ναι.
0: Παρότι έκανε κάποιες τσαπατσουλές.
1: Δεν
0: βγήκε ποτέ ο Ζώτα, έβγαλε όλο το εντάλλο.
1: Τον έβαλε δεκάρι.
0: Ναι, τον έβαλε κάποιος.
1: Και έβαλε άλλον εξωδεξιά. Τον αυτόν, όπως το λένε, τον Μπέιλι.
0: Τον Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Τον Μπέιλι.
1: Ο Μπέιλι, όπως δεξί πόδι, ούτε για τον γκάζι το αυτοκίνητο.
0: Γρήγορος πολύ, μπουκαδόρος είναι ο Μπέιλι.
1: Απ' έξω δεν μπορεί να φύγει στα εξωδεξιά, να ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πρέπει να χωθεί μέσα. Άμα έχω ένα μάγκα μπακ να το μαρκάρει, το περιορίσει.
0: Λες,
1: Άμα εγώ διδάσκω άμυνα, ή όπως μπορώ να τη διδάξω την άμυνα, πώς θα παίξει, γιατί με το Σούλι μιλάμε ώρες, να πούμε.
0: Α. Τα δύο παιδιά του Αλέφαντου.
1: Πώς θα κάνεις άμυνα.
0: Έχει 3-4 παιδιά. Εσύ, ο Σούλης, ο Αναστόπουλος. Έκανε ακόμα παιδί.
1: Το Παντελίδη είχε.
0: Όχι. Εσείς είστε τα παιδιά. Ο Παντελίδης ήταν ξάδερφος. Εσείς τα παιδιά. Άστε. Τώρα μιλάμε για παιδιά του Αλέφαντου. Παντελίδης είναι και αυτός.
1: Ήρθε το Μαρκόπουλο, τους έκανε σκόνη εδώ μέσα.
0: Θα πάμε. Μην με τα μπερδεύεις. Μην με τα μπερδεύεις. Τώρα είμαστε στο Ολυμπιακό. Δικαιωθήκαμε από χθες. Καλά, για τον γκολ δεν το συζητάμε. Ότι μπροστά θα τους κάνει ζημιά η Γαγκελόνια.
1: Ναι, η Γαγκελόνια μπροστά. Το 7 της, ο Φόρτης πολύ καλός.
0: Ο Πρέλετς.
1: Ο Κοσιεϊσάου ήταν.
0: Ο Πρέλετς.
1: Ήταν φλωράκος.
0: Ο Κοσιεϊσάου πολύ φλωράκος.
1: Φλωράκος ήταν, τον έκανε και αλλαγή κιόλας.
0: Ναι, τον έκανε αλλαγή και τον έκανε.
1: Αυτός άλλαξε και τους τρεις σκάφε το μεταξύ. Γιατί να πάρει από τις αλλαγές του αυτός ο ζαβουνοκέφαλος ο προπονητής.
0: Δεν πήρε τίποτα.
1: Αυτός ο κεφάλας εκεί δεν πήρε τίποτα.
0: Αλήθεια λες.
1: Εγώ περίμενα να πάρει.
0: Ο Σίμενιετς.
1: Τίποτα δεν πήρε. Και τους τρεις τους άλλαξε. Στο 4-3-3 άλλαξε και τα τρία χαφ.
0: Μα ήταν κακή. Κάποια στιγμή ο Ολυμπιακός τα πήρε όλα. Δηλαδή με έλεξε 100%
1: το άλλη που έβαλε ήταν
0: χειρότερη.
1: Η άλλη που έβαλε Ναόμι ήταν χειρότερη.
0: Οι τρεις. Ναι. Καλά, στο τελευταίο τέταρτο φαινόταν ότι θα βάλει γκολ ο Ολυμπιακός. Δηλαδή του είχε κλείσει μέσα στα καρέ και βαρούσε.
1: Εγώ περίμενα ο Ολυμπιακός.
0: Και περίμενα ότι θα το βάλει τον γκολ ο Γιάρεμτσουκ. Θα λέω σε ένα φόρτωμα θα το βγάλει αυτό. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Ο Κωνσταντόπουλος. Πού το πάει ο Κωνσταντόπουλος.
0: Εντάξει, οκ, ο Κωνσταντόπουλος. Δεν ήταν.
1: Από πού τον πήραν.
0: Δεν ήταν κακό ο Κωνσταντόπουλος.
1: Τι Κωνσταντόπουλος.
0: Συνολικά τώρα
1: το πήραν. Για τον δούμε τον Κωνσταντόπουλο.
0: Κωνσταντόπουλο, περίμενε.
1: Από πού είναι, από τον Εύρο είναι, από πού είναι αυτός.
0: Δεν ήταν κακός πάντως γενικά ο Κωνσταντόπουλος, μια που μου τον αναφέρει. Μη σου πω, ήταν από τους πιο.
1: Κάτω ήταν καλός.
0: Άμπρα, από τους πιο συμπαθητικούς της.
1: Κάτω ήταν καλός.
0: Λοιπόν, Κωνσταντόπουλος. Περίμενε τώρα να δούμε. Λοιπόν, να δούμε τον Κωνσταντόπουλο λίγο, γιατί μας έχει ξεφύγει ο Κωνσταντόπουλος.
1: Από πού είναι, τι είναι αυτός τώρα.
0: Τώρα θα τα βάλουμε. Όχι αυτός ο Κωνσταντόπουλος όμως.
1: Όχι ο Τεμπέλης ο Ντίμης.
0: Ναι. 20...
1: Όταν ήρθε στην ΑΕΚ δεν έκανε προπονήσεις.
0: Γιατί ρε δεν έκανε. Γιατί δεν έκανε.
1: Δεν γυμναζόταν όπως έπρεπε.
0: Ποιος ο Κωνσταντόπουλος. Γιατί
1: ο, ο Ντίμης.
0: Ναι, γιατί.
1: Εδώ.
0: Ναι.
1: Τεμπέλιασε.
0: Έλα ρε τεμπέλιασε τώρα ο Κωνσταντόπουλος με καριεράρα τώρα σε πέρα.
1: Καριεράρα από ασύλληπτη. Στην ΑΕΚ τεμπέλιασε αυτό σου λέω.
0: Λοιπόν, 24 ετών. Στόπερ. 1,88. Αγρινιώτης.
1: Από τα Γρίνιο είναι.
0: Από τα Γρίνιο.
1: Ωραίος.
0: Είναι στην Γιαγκελόνια μόνο για φέτος. Γιατί? Έχει οψιόν για άλλο ένα χρόνο.
1: Που, από πού είναι, τι ομάδες έχει κάνει, για κάτω το Τάλινα λίγο.
0: Έφυγε από το Αγρίνιο.
1: Ναι.
0: Το 21 πήγε στην Μπέρσοτ στο Βέλγιο.
1: Ναι.
0: Με 700.000 τα είχε τσιμπήσει τότε ο Πανετολικός. Έτσι. Μετά τον πήρε ελεύθερη μεταγραφή το 25 η Ράκοφ. Και φέτος τον πήρε η Γιαγκελόνια. Μάλλον με ελεύθερη μεταγραφή.
1: Εντάξει, στον γκολ κόλωσε.
0: Εντάξει, ο γκολ βασικός είναι όμως. 8 συμμετοχές.
1: Αριστερός το έπρεπε.
0: Βασικός. Ναι. Εντάξει, κοίταξε, 24 είναι μόνο. Ας τον έχουμε λίγο 40. 24 είναι μόνο. Δεν πήραν τα χρόνια.
1: Τώρα που θα πάει αυτό στο Παναθηναϊκό Μιχαηλίδη, τον πάρετε.
0: Άντε πάλι, ρε. Γιατί θες να τσιγκλίζει όλο τον κόσμο.
1: Γιατί έμαθα ότι η κυρία Κοντζάρεβα δεν δίνει λεφτά για τον Μιχαηλίδη.
0: Κοίταξε, η κυρία Κοντζάρεβα από τη στιγμή που έχουν γίνει συμβόλαια ένα εκατομμύριο σε Χατζηδιάκο, ένα εκατομμύριο σε Λουστόντο.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται να τον πας αυτό.
1: Να ήταν καλά κούκλο και να την γοήτευε. Κατάλαβες. Χάνει από. Ενώ εμείς.
0: Και φάνηση. Ναι. Τώρα μιλάνε τα μοντέλα τη Victoria's Secret. Έτσι. Δηλαδή θες να μας κεκούν. Μια χαρά έπαιξε ο Κωσίας. Αυτός έβγαλε τη σέντρα. Δεν ήταν καλό Δημήτρη. Επειδή έβγαλε μια σέντρα, τι σημαίνει. Ο Πρέλης μου θύμισε χθες τον Τζάλοφ.
1: Αυτοί βλέπουν μια φάση.
0: Αυτοί βλέπουν μια φάση, ναι. Βλέπουν μια τρίπλα. Δηλαδή μπορεί να μου πούν χθες ότι ο άλλος ήταν καλό γιατί έκανε μαγικό και έτσι πάνω στο δοκάρι.
1: Ναι.
0: Δεν κοιτάνε ότι σε όλο το παιχνίδι ήταν εξαφανισμένο.
1: Τον εξαφάνισε ο Λίρα και μετά έβαλε ένα πουλί.
0: Ναι, δεν κοιτάνε που είναι εξαφανισμένο. Δεν είναι παίχτη ομάδα, δεν ανεβοκατεβαίνει. Δεν. Κοιτάνε που έκανε μια τρίπλα και έτσι πάνω στο δοκάρι. Αυτό κοιτάνε αυτοί.
1: Μπήκε ένα πουλί εκεί και τον τρίπλαρε.
0: Στα φόρ είμαστε τέλεια φέτος. Στα χαφ είμαστε καλοί. Στα εξτρέμ είμαστε λίγο μέτρι. Εκεί θα έπρεπε να πάρουμε δεκάρι. Παιδιά, δεκάρι δεν θα παίζει ο Πάκο με πολύ δέκα. Θα αλλάξει τον τρόπο παιχνιδιού του. Έχετε φαγωθεί. Κουλ τον Ούγκρουσης γιατί τον βάζει τόσο πίσω. Δεν τον καίει. Ο Ούγκρουσης δεν είναι για εξαροχτάρι. Και για μένα αυτό πιστεύω και χθες φάνηκε άλλη μια φορά που ήταν κακός θες. Έτσι.
1: Ο Καμαρά ο καλύτερο κάψα ήταν.
0: Όχι, ο Γιάκετ ήταν ο καλύτερο. Ο Καμαρά άρχισε να παίζει λίγο πριν τον βγάλει. Λίγο πριν το βγάλει άρχισε να παίζει, ένα δεκάλεπτο εκεί την ώρα.
1: Πήραν η κατοχή στον ΠΑΟΚ 15 λεπτά, δεν κατέβασαν την
0: μπάλα. Θα πάμε μετά στον ΠΑΟΚ, περίμενα να τελειώσουμε.
1: Λέει λοιπόν, Καμαρά, έλα πάνω από τα στόπερ μπροστά να κατεβάζει την
0: μπάλα. Φρόιλερ σίγουρα κορυφαίος.
1: Ναι, ο Μάρτινς.
0: Ο Μάρτινς σίγουρα πολύ καλός.
1: Ναι.
0: Σίγουρα πολύ καλός. Ο Γιάρεμτσουκ που μπήκε σίγουρα πολύ καλός. Ζώτα Σίλβα για μένα έβγαλε πάρα πολύ ψυχή. Δηλαδή αυτούς τους παίχτες τους θέλεις.
1: Μέτριος ήταν.
0: Μέτριος εμένα μ' άρεσε. Ο Ορτέγκα. Ίσως η αδύναμη, ο αδύναμος κρίκος για τον Ολυμπιακό.
1: Ορτέγκα κάτω από την εστία είναι κέρβερος.
0: Ναι, όταν έκανε. Ναι, κάτω την εστία.
1: Αλλά στο σύγχρονο μοντέρνο ποδόσφαιρο νοσεί.
0: Ο Ολυμπιακός, ο οποίος άξιζε 3 γκολ βάσει στατιστικών.
1: Και 4.
0: 2,9 expected goal. 0,48. Δύο φάσεις έκανε η Γιαγκελόνια.
1: Τι να κάνει η Γιαγκελόνια.
0: Ο Ολυμπιακός που πέρασε τις 20 τελικές. Είχε 6 on target. Γενικότερα μετά το γκολ, μετά το 0-1. Είναι ένας μονόλογος στο Ολυμπιακό το παιχνίδι. Έβγαλε αντίδραση σαν κλαπ, σαν οργανισμός. Γιατί στριμώχτηκε κι αυτός. Με τα εσωτερικά τους εκεί, με τα οπαδικά τους, με τα έτσι τους, συσπυρώθηκαν για αυτό το μάτς. Αν δεν πήγαινε καλά αυτό το μάτς.
1: Το άλλο μάτς τώρα θα είναι πτώματα.
0: Τώρα ο Ολυμπιακός που παίζει
1: τους αγώνες. Θα είναι πτώματα τώρα. Τώρα την Κυριακή που παίζουν.
0: Ολυμπιακός την Κυριακή.
1: Θα είναι πτώματα, θα βρωμάνε πτωματίλα. Θα έρθει ο μπαμπούλας να τους πάρει με το.
0: Και πτώματα κερδίζουν εκεί που είναι απ' έξω.
1: Πού απάνε.
0: Μέσα στη Λιβαδιά.
1: Τυχεροί.
0: Και πτώματα μπορεί να κερδίσει.
1: Τυχεροί είναι που πα στη Λιβαδιά.
0: Έχει μετά από, τέτοια...
1: Βάθος, μετά από τέτοια ένταση που πήρε το παιχνίδι.
0: Βρε, ναι, άμα είχε. Π.χ.
1: Καλά, ντέρμπι.
0: Πανετολικός εγώ στο Ολυμπιακό θα ήταν πιο δύσκολο.
1: Βέβαια, θα ήταν πιο δύσκολο.
0: Αν είχε, ξέρω εγώ. Καλά, ναι, αν είχε. Ξέρω εγώ, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός θα ήταν πιο δύσκολο.
1: Βέβαια.
0: Πιο δύσκολο. Ο Λεβαδιακός για μένα είναι ο αδύναμος κρίκος του πρωταθλήματος. Έχουμε πάρει μια εικόνα. Δεν ξέρω αν ο Χαραλάμπους τη φτιάξει τη διορθώσει την ομάδα προσεχώς. Γιατί άλλαξε πολλά.
1: Χαραλάμπους. Σε καμιά εβδομάδα κάνει Χαραλάμπους ο Χαραλάμπους.
0: Πάει εκεί πίσω στα μνήματα.
1: Του τάπαμε του Χαραλάμπους ότι είναι κορόιδο, ναι. Ένα μήνα πριν.
0: Δεν έπρεπε να πάει, ναι, συμφωνώ και εγώ.
1: Δεν φταίει ο Χαραλάμπους, ναι. Που πάει ο Λεβαδιακός έτσι. Φταίει ο Χαραλάμπους που πήγε να δουλέψει εκεί πέρα. Δεν πας στο limit up της εταιρείας. Στο limit down θα πας.
0: Ναι.
1: Κορόιδο. Αυτά πρέπει να τα προσέχουν οι εργαζόμενοι.
0: Βέβαια.
1: Να φύγει ένας πολιτής από τη Λάκτα, ας πούμε, μια εταιρεία μεγάλη. Και που έχει κάνει τόνους πωλήσεις, θα πάει ο άλλος, τι θα κάνει. Τόνους θα κάνει. Πάλι θα λένε εντάξει, δεν έκανες κάτι παραπάνω.
0: Σωστά μιλάς. Σωστά μιλάς. Δεν πας στα limit up. Στα limit up. Πώς θα το ανεβάσεις παραπάνω.
1: Θα σε πάω μέχρι εκεί. Μετά.
0: Ναι, έχεις. Έχεις ταβάνι, ρε φίλε. Έχεις ταβάνι.
1: Τράβαμε εμένα σε ένα πρωινάδικο. Τώρα τους αλλάζω τα πετρέλε.
0: Αφού είναι καλά, πάνε καλά τα πρωινάδικα.
1: Πώς τους διαλύσω πιο καλά.
0: Θα πας πιο καλά, ε.
1: Θα με διώξω σε ένα μήνα, βέβαια.
0: Καλά, μπορεί και πιο λίγο, αλλά. Μπορεί και στο 20ήμερο, στο 15ήμερο.
1: Θα θυχτούν οι εμπλεκόμενοι.
0: Ναι.
1: 8 political correct.
0: Ναι. Θα έχεις φύγει συνδομάδα συλλογικά, ναι. Δεν θα αντέξεις.
1: Εγώ έπρεπε να κάνω
0: τηλεόραση. Θα έχουμε και μανούρες εκτός.
1: Εγώ έπρεπε να κάνω τηλεόραση το 90, φίλε.
0: Ναι.
1: Εκεί ήταν
0: εκεί,
1: για μένα.
0: Εκεί που ήταν πιο κάλτη κατάσταση.
1: Εκεί που ήταν εκεί πέρα για μένα με τα.
0: Δεκαετία 90.
1: Με τα ελληνοδικεία, πώς τα λέγανε αυτά τα ελληνοδικεία. Εκεί. Για 90 μέχρι 2000.
0: Γενικότερα, κάτι που θέλω να πω τώρα για τους παίχτες που συζητάμε για στόπερ και τέτοια. Θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες κάνουν ένα πολύ μεγάλο λάθος που ειδικά πίσω ανασταλτικά χαφ και στόπερ. Δεν ψάχνονται στη σκανδιναβική αγορά. Είναι οι πιο έντιμοι και τίμοι παίχτες που μπορεί να βρεις. Θα σου παίξουν αυτό που πραγματικά θα αγοράσεις. Σκανδιναβία, Σουηδία, Νορβηγία, Πολωνία. Είναι όλοι τίμοι αυτοί εκεί.
1: Είναι πολύ soft όμως.
0: Τι soft, σκέψου το Ολυμπιακός με το Μέλμπερκ μεγαλούργησε.
1: Μέλμπερκ ήταν παιχτάρα.
0: Θα το σου λέω, φίλε. Σε αυτές τις θέσεις απορώ πως δεν ψάχνονται οι ελληνικές ομάδες.
1: Κοίταξε, Νίκο, είναι και τα δίδυμα. Δηλαδή.
0: Ναι, είναι και τα δίδυμα.
1: Δεν μπορεί να βάλεις δύο Μέλμπερκ ή να βάλεις δύο. Ξέρω εγώ, σε ένα στυλίδιο. Στόπερ.
0: Ναι, εννοείται. Πρέπει να
1: είναι κάκουρα, ο άλλο πρέπει να είναι γρήγορο, σου το μυαλό. Αν παίζει και με τρει.
0: Απόλαυση είστε σήμερα, ειδικά λέει με τον Τεφ. Είπα, με Ντεβράι και Ντεκώστα, λέει μα τρέλανε.
1: Ναι.
0: Σου είπα, τρελάθια, δώσου τέτοια. Αγωνιστικά με επιχειρήματα όμω, όχι να είναι τρελιάρικο, να έχει βάση.
1: Καλό, Ντεφράι, πιο στο, πιο τεχνητή, ο άλλο πιο πεδαρά.
0: Ο άλλο είναι πεδαρά.
1: Ναι, πιο άλλο
0: πεδαράς,
1: πιο άλλη το στόπερ.
0: Τσατζάρει λίγο τον Τεβράι, θα πάει θλάσσιο ο Τεβράι.
1: Πιο άλλη το στόπερ είναι, ναι.
0: Αυτό θέλαμε εμεί. Θέλουμε άλλη το στόπερ.
1: Και λοιπόν. Πήρατε από το Δελασάλδιο.
0: Νίκο, πήραμε τον Σάλιακα όμω. Τον Σάλιακα, λέω. Τον Ντιέγκο Κώστα.
1: Κώστα είναι καλό.
0: Κορόδευε τον Σάλιακα ο ραπ, αλλά τον Αποστόμο εχθέ έκανε πολύ καλή εμφάνιση. Σα ίσα δεν τον κορόδευε τον Σάλιακα. Έλεγε ότι.
1: Πιο καλό από τον Πέτερ.
0: Έλεγε ότι είναι πιο καλό από τον Πέτερ. Παιδιά, ακούτε τι λέμε.
1: Πιο καλό είναι.
0: Ακούτε τι λέμε. Έχω ένα εδώ τώρα, μου λέει, θυμάσαι τι έλεγε για τον άλλη. Ναι, βέβαια, φυσικά θυμάμαι τι έλεγα. Έλεγα ότι κάτσα να το δούμε το μαρκάρι, κάνα καλό μπακ. Κάτσε να το δούμε και σε άλλα παιχνίδια. Ναι, ωραίος, τρίπλα φουρφούρι, αλλά να το δούμε λέει, και σε άλλα.
1: Αλλά θες τέτοιους αλακατοσούρες, ρε.
0: Αυτή είναι game changer όμως.
1: Αυτή η αλακατοσούρια που σε φέρνει μια αναστάτωση την άλλη.
0: Ναι, αλλά δεν τους θες σε ροή αγώνα. Αυτούς θες να σου αλλάξουν τη ροή του αγώνα.
1: Παρεμπιπτόντως ο Λίρατζης έπαιξε καλά εχθές. Τι έπαθε πάλι. Και αυτός ο Λίρατζης ξύλινος είναι. Γυάλινος.
0: Πόσο ωραίο και τέλειο είναι το ωράριο. Είναι 10 και έχουμε άλλες 2 ώρες. Μπούζου, σε ευχαριστούμε. Ειδικά και το 2-4 έχει γίνει τόπο όπως το ξέραμε από παλιά.
1: Το 2-4.
0: Γουστάρι, γιατί τώρα σου λέει εγώ.
1: Μετά
0: χρόνο...
1: την προπόνηση παίρνω και βασιλικό πορτό για το 2-4.
0: Ναι.
1: Πρέπει να ξυπνήσω τα ξύπνητα.
0: Εγώ σου λέω τι μου γράφει εδώ φίλος.
1: Ναι.
0: Έβγε Γιώργο Μπούζου, σε ευχαριστούμε. Ό,τι καλύτερο έχεις κάνει τα τελευταία χρόνια.
1: Ναι.
0: Γουστάρουμε 3 ώρα 9-12 για να προλαβαίνουμε και να μην ξυπνάμε πρωί. Rap and cool. Και το 2-4 επιτέλους στην κανονική του ώρα.
1: Σε 4-97 τελειώνει το μήνυμα αυτό που το στέλνει.
0: Όχι, στο Instagram, στο Messenger μου.
1: Α, Messenger. Ναι, μήπως είναι από κινητό στο 4-97 τελειώνει.
0: Για το κόκκινο αυτό.
1: Όχι, το ανδρώνει.
0: Ποτέ.
1: Ο 4-97 τα βλέπεις.
0: Break.
1: Ναι, αυτό ήταν. Μπορείς ο Παύλος.
0: Όχι, όχι, Messenger ήταν αυτό. Θα συνεχίσουμε λίγο με Europa League και τον Όφη. Να δούμε σήμερα πώς θα κατέβει με Χόφενχάιμ. Και πάμε μετά να δούμε τι έγινε στο Περιστέριο που είχαμε μια μέτρια εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Μια μέτρια εμφάνιση του Άρη με τη Μαρκό. Μια μέτρια εμφάνιση του Παναθηναϊκού, αλλά και οι τρεις είχαν την ουσία. Τώρα, Γιώργος Πετρίδης τετραπανέτοιμος εδώ για το πολιτικό δελτίο ειδήσεων. Αλλά πρώτησα να σας πω, αν έχετε Nova, έχετε και μια premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν, χωρίς καμία προϋπόθεση αγοράς. Μην χάνετε το μοναδικό αυτό exclusive Nova deal. Απολαύστε εντελώς δωρεάν με την παρέα σας λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπείτε τώρα στο παντού app, συνδεθείτε ως Nova χρήσης και πάρτε το deal. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο.
2: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
3: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
4: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
2: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
4: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
6: Καλή σας ημέρα. Τραγωδία με τρεις νεκρούς σημειώθηκε λίγο μετά τις 2 τα μεσάνυχτα σε τροχαίο δυστύχημα στην Ποσειδώνο στην Αθήνα. Ένα όχημα στο οποίο επέβαιναν 5 άτομα εξετράπη της πορείας του με αποτέλεσμα οι 3 από αυτούς να υποκύψουν στα τραύματά τους λίγες ώρες μετά το Ασκληπείο της Βούλας. Απάντηση στη δήλωση του Τούρκου Υπουργού Εξωτερικών Χακάν Φιντάλ που είπε: «Δεν θέλουμε η Ελλάδα να γίνει εργαλείο όσων θέλουν να αποσταθεροποιήσουν την περιοχή», έδωσε το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών. Την ανακοίνωση του έκανε λόγο για αναφέρεται το δικαίωμα της Ελλάδας για νόμιμη άμυνα. Σε ειδικό χώρο του σοφρονιστικού καταστήματος του Κορυδαλού οδηγήθηκαν σήμερα το πρωί οι δύο γιατροί που κατηγορούνται για τον θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη και αφού ανακριτής και εισαγγελέα συμφώνησαν στην προφυλάκησή τους μέχρι τη διεξαγωγή δίκης. Το ζευγάρι αντιμετωπίζει την κατηγορία της ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο έφτασε η τιμή της αμόλυβδης στα μεγάλα κέντρα της χώρας, δημιουργώντας προβλήματα στην ελληνική αγορά και στην τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Χθες η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 2,17 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας αύξηση 6 λεπτών σε μία μόλις εβδομάδα. Υπήρξαν μάλιστα περιοχές στις οποίες ξεπέρασε ακόμη και τα 2,40 ευρώ το λίτρο. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
9: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
5: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
13: Α, καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω! Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
14: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Θυμισκή 14.
16: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
17: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
17: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
16: Κύριε, χάρη τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρη στο μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
19: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
20: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Skoda Mandilas. Εθνικής αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
21: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Στην εξωτερική θερμομόνωση. Ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη? Η γυναίκα μου?
24: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
25: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
26: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
27: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
28: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
29: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
30: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: 30 χρόνια, χιλιάδες επισκεπτές, αμέτρητες ιστορίες που έχουν οδηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο και θα τη ζήσουν στο full, με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Regency Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best, λοιπόν, ομορφάντρες μου. Και εμείς πάμε σιγά σιγά να τελειώσουμε το Europa League, για να μην φεύγουμε δεξιά και αριστερά. Σήμερα έχουμε τον Όφι, να δούμε λίγο ώρες και δεν συμμαζεύεται δεκάδες.
1: Μικρή θέαση.
0: Μικρή θέαση. Εντάξει, okay, δεν είναι Ολυμπιακός, δεν είναι ΠΑΟΚ, δεν είναι ΑΕΚ, δεν είναι Παναθηναϊκός, δεν είναι Άρης.
1: Μικρά νούμερα, λίγα λεφτά.
0: Εντάξει, λοιπόν, εμείς θα πάμε λίγο στον Όφι όμως, να πούμε ότι το μάτς είναι 8 παρατέταρτο. Εγώ θα κάτσω να το παρακολουθήσω.
1: Τι μέρα σήμερα?
0: Πέμπτη. Θα κάτσω να το δω το μάτς.
1: Ναι.
0: Έτσι. Όφι Χόφενχάιμ, Όφι ζει το όνειρό του στο Παγκρίτιο.
1: Έχω ψυχίατρο εκεί την ώρα.
0: Α, θα πάω στο ψυχίατρο.
1: Όχι, εγώ άλλο θα πάω.
0: Α, νόμιζα ψυχίατρο, σα θύσε.
1: Ένα χαρτί θέλω, όχι.
0: Α, για ποιον? Τον...
1: Για πάει σε σχολή προπονητών, να πει λίγο.
0: Α, θέλει για να είναι σώα στα φρένα. Σώα στα φρένα, ναι, ξέρω.
1: Και τον ανέβοντα πώ τον δώσα.
0: Λοιπόν, Όφι Χόφενχάιμ, σήμερα 8 παρατέταρτο το μάτς. Έτσι, πολύ γρήγορα να δούμε πώ θα κατέβει ο Όφι απέναντι σε μια πολύ καλή ομάδα που είναι Χόφενχάιμ. Την έβλεπα και προχθές και τώρα παρεμπιπτόντως.
1: Γκολ και over δεν χάνεται.
0: Έβλεπα τις κλήσεις του Κλοπ στην Εθνική Γερμανίας και κάλεσε τον. Θα καλέσει τώρα, θα έχει συνέντευξη τύπου σε μια ώρα. Θα καλέσει τον Μπέρενς, ο οποίος είναι ποιος? Είναι ο αντικαταστάτης του Γιαννούλη στην Augsburg. Ναι. Ποιος κάνει καταπληκτικά παιχνίδια.
1: Γλίτωσε.
0: Και ένα πιτσιρίκο επίσης θα καλέσει τον, από την Freiburg, η οποία είναι καταπληκτική. Και εμείς είχαμε εδώ τον Γιωβάνο, ο οποίος δεν έπαιρνε τον Κωνσταντέλια. Μιλάμε τώρα φοβερά πράγματα, τέλος πάντων. Ο Όφι με κόντρο μπροστά, πλέον παίζει με φόρ. Παίζει με
1: όταν έπαιζε ο Μουλ και ήταν ο Κωνσταντέλιας, παίξε με τον Λουτσέσκο, δεν λέγαμε τίποτα.
0: Πριν τρία χρόνια γινόντουσαν αυτά.
1: Ναι, ναι.
0: Πριν τότε τρία χρόνια, ήταν μάγος, ήταν 19 χρονών.
1: Ήταν μάγος,
0: τον έβαζε να αλλάξει, τον έδινε σιγά σιγά τυράκι, ψωμάκι, τυράκι, ψωμάκι, μέχρι να καταλάβει τι θέλει ο άλλος.
1: Μάλιστα.
0: Κόντρο συνεπίδες θα έχει ο Όφι, με νους και φούντα από πίσω του, σε αυτό το 3-4-3. Αθανασίου και ο Ντίκμαν τα back half.
1: Καλά back.
0: Πάρα πολύ καλά, ειδικά ο Αθανασίου. Ειδικά ο Αθανασίου θα πρέπει να τον προσέξουν λίγο.
1: Και ο Ντίκμαν καλός είναι.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Καλός είναι από την Ιταλία.
1: Το Χαστολάκι πολύ καλύτερος.
0: Μπουχαλάκης και Ανδρούτσο στα half.
1: Κάρτα βάλει τον Μπουχαλάκι.
0: Και πίσω Πούγκουρας, Χέλης και Κοστούλας. Και ο Χριστογιώργος κάτω τα δοκάρια.
1: Παίξε.
0: Μπράβο στον Όφι, ο οποίος έχει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 Έλληνες. 7 Έλληνες και ένα Κύπριο.
1: Σπαρτιάτης είσαι, τι, μπράβο τον Όφι.
0: Μου αρέσει το υλικό στοιχείο, ρε φίλε.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ναι, μου αρέσει πολύ. Γιατί θέλω να βλέπω Έλληνες.
1: Κάνε απεργία πείνα στον ΠΑΟΚ που δεν έχει τόσους.
0: Μια χαρά έχει ο ΠΑΟΚ. Είναι σχετικά από τις ομάδες που έχουμε Έλληνες.
1: Ναι.
0: Μια χαρά. Έχουμε τον Μιχαλίδη, έχουμε τον Μπούγκουρα, που, τον Μπούγκουρα λέω, τον Παταούλα που παίζει, έχουμε τον Γιαννούλη, τον Ζαφίρι, έχουμε παίκτες. Όχι, τον Πέλκα έχουμε. Έχουμε τον Μύθου που βάλε και γκολ. Μια χαρά είναι. Όχι, χαίρομαι για την ομάδα που βγάζει Έλληνες.
1: Τον πρόλαβε το Μίτογλου.
0: Ναι, τον πρόλαβε το Μίτογλου, θα πάμε εκεί σε λίγο. Λοιπόν, ναι. Εδώ για τον Όφι με 4-2-3-1 παίζει η Χόφενχάιμ.
1: Γκολ, γκολ και over.
0: Ναι, νομίζω θα έχει γκολ και από τις δύο
1: πλευρές. Θα πέσει γκολάκι να πούμε.
0: Νομίζω πως ναι. Νομίζω πως ναι, θα έχει γκολ. Χόφενχάιμ είναι καλά στο τελευταίο μάτς.
1: Εγώ παίζω και σκορ.
0: Τι σκορ?
1: 2-2.
0: 2-2. Το ακούω το 2-2.
1: Μανούλα μου.
0: Το ακούω το 2-2. Εγώ. Ήταν πολύ καλή με τη Στουτγκάρδη προχθές που την έβλεπα. Την κέρδισε 2-1.
1: Ναι, Χόφενχάιμ.
0: Στην έδρα της βέβαια.
1: Ναι,
0: όλα τα μάτσο τώρα η Χόφενχάιμ τα έχει γκολ, γκολ και over.
1: Και Όφι βάζει γκολ και τρώει.
0: Όχι σε όλα. Με τον ΠΑΟΚ 0-0 ήρθε. 2-0 με την Κηφισιά.
1: Δεν πέρασε τη σέντρα.
0: Κράτσε. Εντάξει, δεν την πέρασε. Εντάξει,
1: πήγε να... στην Τούμπα, δεν πέρασε τη σέντρα και έχασε από τον Άρη Όφι. Μην τον κάνει τον Όφι Μπαρσελόνα. Εντάξει, καλό είναι.
0: Μπαρσελόνα δεν τον κάνω, αλλά είναι ομάδα Όφι. Αυτό πρέπει να του το δώσω.
1: Στην Τούμπα δεν πέρασε τη σέντρα.
0: Ναι, μωρέ, εντάξει. Okay. Εντάξει. Στην Τούμπα έκανε και αυτό τι αλλαγέ του. Ήταν και το μάτς λίγο ιδιαίτερο και για τον ΠΑΟΚ και για τον Όφι. Έτσι που είχε τη θεομηνία. Ήταν λίγο περίεργο το μάτς.
1: Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν έπαιξε με θεομηνία,
0: δηλαδή. Έπαιξε, ήταν πιο ζωηρό, ήταν συνέδρα του. Εντάξει, okay. Λοιπόν, θα τα δώσουμε στο Bet Show. Τι θα προτείνουμε για τον Όφι, είναι μάλλον από τα μάτς που θα σταθούμε στοιχηματικά. Φεύγουμε από το Μάστο Ηράκλειο, 8 παρατέταρτο παιδιά. Έχει τηλεοπτική κάλυψη, θα το απολαύσουμε.
1: Μικρή θέαση θα έχει.
0: Στο Magenta Sport. Έτσι, γιατί κάποιοι τα ψάχνουν τώρα.
1: Δεν έχει.
0: Magenta Sport. Πλέον πηγαίνουν εκεί τα μας. Τι μικρή θέαση. Όλη η Κρήτη θα το βλέπει το μάτς.
1: Πόσο είναι η Κρήτη?
0: Όσο είναι.
1: Μια κουτσουλιά στο σύμπαν είναι η Κρήτη.
0: Μια κουτσουλιά. Το γήπεδο πάντως είναι sold out από τη.
1: Με πόσο χωράει?
0: 23-24 χιλιάδες.
1: 28 χιλιάδες κόσμο θα έχει.
0: 28?
1: Θα κάνουν έργα εκεί.
0: κάνουν έργα. Το Παγκριτίο.
1: Δεν θα έχει πάνω από 10.000 χρόνια.
0: Τι λες ρε. Δεν θα έχει. Πλάκα με κάνεις.
1: Πόσα εισιτήρια δικαιούνται.
0: Δεν έχω μάθει ότι έχουν έργα στο Παγκρίτιο.
1: Χθες έκανα ρεπορτάζ εγώ με ένα κριτικό να πούμε.
0: Ναι.
1: Στο Art βγήκε ένα εκεί, Μίρτς, κάπως έτσι λεγόταν ένα παιδί.
0: Ναι.
1: Λέγα είναι 8.000, 9.000 στο Παγκρίτιο να πούμε. Είναι...
0: Έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια. Τι 8, 9, 10. Τώρα διαβάζω.
1: Ποιες είναι σαν κλειστές.
0: Ναι, κάποιο ένα κομμάτι μπορεί να είναι. Εντάξει,
1: ναι, okay. Γι' αυτό κάνουν έργα.
0: Ναι, έχουν πουληθεί πάνω από 12.000 εισιτήρια τώρα.
1: Εντάξει, 12.000 εισιτήρια.
0: Και ολοταχώς λέει για sold out το Παγκρίτιο. Απλά εκτός από κάποιες θύρες.
1: Είδες λοιπόν.
0: Ναι, ρε φίλε, πόσο να είναι αυτές οι θύρες. Θα έχει πάνω από. Ναι, θα έχει 12 με
1: 14.000 κόσμο. 25 χωράει το.
0: Εντάξει, το μισό.
1: Sold out σε.
0: Σε 12.000.
1: Δηλαδή θα.
0: Η Αξιόφη θέλει να γίνει 15.000. Εκεί είναι το νούμερό του. Για να ξέρετε και στα μας τα μικρά θα έχει 7-6.000 γιατί 6-7.000 πυρήνα βάση έχει όφη.
1: 15.000-17.
0: Ναι, εκεί, τόσο. Εκεί θα πρέπει να είναι το γήπεδο.
1: Όπως ήταν το Αλκαζάρ πριν.
0: Μαζί με τα διαρκείας λέει 22.000. 22.000 πούλησαν λέει ρε παιδιά. Απλά έμειναν λέει 3-4.000 και
1: ναι. Αφού οι θύρες ήταν κλειστές οι δύο.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, οκ. Okay. Πάμε, αφήνουμε τον όφη. Τη θετική μας αύρα για το βράδυ. Εγώ γουστάρω όφη.
1: Γουστάρω. Εγώ δεν γουστάρω.
0: Άντε, εσύ τι γουστάρει.
1: Δεν γουστάρω. Όφι.
0: Τίποτα δεν γουστάρει.
1: Ο όφι.
0: Ναι.
1: Και ο όφι, επειδή τα έχετε καλά εσεί.
0: Τι καλά τα έχουμε. Μα πήρε το κύπελο πέρσι. Έλεγε ο Χριστογιώργος, ο Χριστογιώργος, ο Χριστογιώργος. Τα χεράκια, τα χεράκια. Μα πήρε το κύπελο ο Χριστογιώργος.
1: Στο 05 τα απλώνει.
0: Ναι, ναι, στο 05 ό,τι θε απλώνει. Ναι. Και ρούχα απλώνει. Ο Κοντρό είναι δύο επίπεδα πάνω από το Σατσέδο. Στην περιοχή είναι δύο επίπεδα πάνω. Στα γύρω-γύρω δεν είναι δύο επίπεδα πάνω. Μέσα στο κουτί, ναι, τα τελειώματά του είναι πιο σεντερφόρ.
1: Ο σεντερφόρ στο 3-4-3 πρέπει να παίρνει πολλά μέτρα. Ο σεντερφόρ στο 3-4-3. Να ανακαλύψει
0: αυτός
1: το κενό.
0: Αυτός είναι κυρίως στο κουτί, αλλά στο κουτί έδειξε ότι άμα του την
1: περάσει. Σπάνια εγώ βλέπω ομάδες στο 3-4-3 να παίζουν με Γιάρεμτσουκ σεντερφόρ.
0: Κουλ, πες ο Ράπος και το 2-4 είναι πολύ καλύτερο λέει από το 3-5 λέει, να ξέρεις. Γιατί έχει αυξημένη γλυκοζηλιομιαίνη όταν σχολάει το γυμναστήριο και έρχεται τσιταρισμένος λέει. Στο γυμναστήριο. Κατάλαβες σου λέει τώρα.
1: Ναι, με πει όλος το 2-4 δεν έχει ακροαματικότητα, το πω δεν με ενδιαφέρει. Εσύ φταίς.
0: Εντάξει.
1: Δεν φταίω εγώ.
0: Λοιπόν,
1: άλλο του λέω εγώ τώρα αυτόν, άλλο λέει αυτός.
0: Πάμε Περιστέρι.
1: Ξέρει την γλυκομυζιωμένη τη δικιά μας.
0: Αυτό, την γλυκομυζιωμένη. Ναι, ναι. Αυτό. Μουζου, μουζου, μου. Λοιπόν, πάμε Περιστέρι.
1: Τη μέτρησε την γλυκομυζιωμένη.
0: Θα πάω να κάνω τώρα κάποιε σημείε εξετάσει.
1: Πάλι γιατί με τι πίτσε μου τρώω, μην ανέβει.
0: Και τι τυραμισού. Και τυραμισού τρώω, να ξέρει. Τρώω και τα τυραμισού.
1: Κοίτα, αυτά πρόσεχε. Εκτινάσσονται μετά από κάποια ηλικία πρέπει να.
0: Να προσέχουμε.
1: Εγώ κάνω 45 μέρε διάδρομο για να έχω χαμηλή γλυκομυζιωμένη.
0: Καλά, εσύ ένα μήνα έτρωγε, ρε φίλε. Κάθε πρωί κρουασά μερέντα, λες και είσαι 12χρονο.
1: Φίλε,
0: κάθε πρωί.
1: Ερχόσουν
0: εδώ. Ναι, και ερχόσουν εδώ με μερέντα. Με μερέντα
1: φω. Φυσικά θα φω, ό,τι θες θα φάω.
0: Ναι.
1: Μείον 15 κιλά.
0: Λοιπόν, καλά, μου είπα σταμάτα γιατί θα έχει ξεφύγει, θα έχει γίνει αερόστατο. Του λέω εσύ σταμάτα, φτάνει.
1: Πότε έγινε αερόστατο.
0: Δεν έγινε, αλλά ναι. Λοιπόν, πάμε Περιστέρι. Πού θες να πάμε, Άρης Μαρκό, πού θες να πάμε.
1: Πάμε Άρης Μαρκό.
0: Α, έχουμε Μάτζιο τώρα, έχουμε είδηση.
1: Του διαιτητέ.
0: Μάτζιο. Ξέρεις, τους διαιτητές πρώτα τους μαθαίνει ο Μάτζιος και μετά ο.
1: Για να μας φύγει το κουμπαράκι.
0: Και μετά ο Λανουά, ναι, με τον Βαλέρη.
1: Ναι.
0: Ο Μάτζιος τους παίρνει και τους λέει: Παιδιά, θα έχετε.
1: Γι' αυτό τον έχεις μεγάλο μισθό, επειδή το μαθαίνει ο Μάτζιος πρώτο.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Τι καλός άνθρωπος.
0: Γιώργο μου.
1: Ναι, Γιώργο μου.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε, τι κάνεις.
2: Με το μισθό μου, Ραπ.
0: Έχει κολλήσει τώρα. Αυτός έχει κολλήσει τώρα. Άστονα, ναι. Τέλος πάντων. Άμα κολλείς με κάτι.
1: Άμα έχει το μάνατζερ του Γιανούλη, κάνα 5.000 θα έπαιρνε.
2: Ραπ, σε άλλο μάτσο έβαλε το Γιάννη Μητσού να σκοράρει. Σε, ναι, λάθος μάτσο μάλλον.
0: Σε λάθος.
1: Ναι. Σε χρωστάω 10 ευρώ στο φάκελο. Το έχω δώσει το φάκελο στην. Ναι.
2: Πάμε να δώσουμε τους διαιτητές άλλη μια επιβεβαίωση του ρεπορτάζ της προηγούμενης εβδομάδας, προηγούμενων ημερών για το Άρης Ηρακλής, Έλληνας διεθνής, ο Κρίσος Βεργέτης, όπως είχαμε πει την Δευτέρα το μεσημέρι.
1: Καλά, τις μικρές ομάδες Έλληνες τις παίζουν.
2: Στο Κλεάν της Βικελίδης ήταν γνωστό, δεν υπήρχε περίπτωση να παίξει ξένος διαιτητής.
0: Το είχε πει ο Λανουά.
1: Πώς θα παίξει ο Λανουά με δύο μικρές ομάδες.
0: Μόνο το ΠΑΟΚ Άρης, Άρης ΠΑΟΚ λέει ξένους. Τα άλλα όλα.
1: Επειδή είναι ο ΠΑΟΚ μεγάλος γι' αυτό.
0: Εντάξει.
1: Μεγάλη ΠΑΟΚ Άρη, ναι, με τη διαπλοκή της.
2: Ξένοι θα είναι στο ΒΑΡ στα παιχνίδια του Άρη με τους τρεις των Αθηνών. Όπως έγινε με τον Τζακαλίδη και την ΑΕΚ που είχε στο ΒΑΡ τους Ιταλούς.
0: Άρα,
2: Βεργέτης λοιπόν, ναι, Αρκαδίας,
0: Βεργέτης, Αρκαδίας, ναι,
2: με Στέφανο Κουμπαράκη στο ΒΑΡ.
0: Να φιλαράκι, Κουμπαράκη.
1: Κουμπαράκης είναι.
2: Που είναι ούτως
0: τώρα έγινε φίλος του, ό,τι και να κάνει, ναι, ο Κουμπαράκης, Δεν πάει να τα βλέπει όλα ανάποδα, θα λέει ότι είναι καλύτερο.
1: Μια χαρά τα είδε χθες ο Κουμπαράκης.
0: Ευτυχώς θα είδε.
2: Ο Κουμπαράκης, ο οποίος παρεμπιπτόντως πέρυσι ήταν αυτός που έκανε και τα περισσότερα μεροκάματα στο VAR. Γι' αυτό και είναι και στο λεγόμενο VAR table.
0: Οπα! Πολυθεσίτης ο Κουμπαράκης. Τα περισσότερα μεροκάματα.
2: Και παίζει στο VAR.
0: Μάλιστα.
2: Τώρα, ο ΠΑΟΚ στο Αγρίνιο θα τον σφυρίξει ο διαιτητής κατοίκος από την Αθήνα, Κωνσταντίνος Κατοίκος, ο οποίος κατοίκος ήταν χθες στο Περιστέρι τέταρτος. Αν δέχεται πια κάποια πλάνα εκεί που μας διαμαρτυρόταν.
0: Ρώτα το Μάτζιο.
1: Σας πάνε άσχημα διαιτητές.
0: Ρώτα το Μάτζιο. Ρώτα τον.
1: Χάνατε τον Άρη τον Φουγκάρα.
0: Σου λέγανε τον κατοίκο, θα έλεγες καλός ή κακός για τον ΠΑΟΚ.
2: Δεν έχει καλή φήμη διαιτητή, δεν είναι από τους καλούς διαιτητές. Εγώ θα περίμενα έναν πιο αξιολογημένο.
0: Θα ήμουν πιο ήσυχος. Άκου εδώ τον ειδικό.
2: Και μάλιστα η αλήθεια είναι ότι αν ήταν καλός.
1: Θα γρίνω φίλο, θα γρίνω
0: φίλο.
2: Και πρόπερσε να γίνει διεθνής, θα γινόταν. Τον έφαγε στη στροφή ο Πολυχρόνης και δεν έγινε διεθνής.
0: Πώς θα γίνει, αφού είναι κακός διαιτητής, ρε φίλε. Πώς θα γίνει.
2: Δεν είναι καλός. Δεν έχει καλούς βαθμούς.
0: Με τον Σανιό να του κάνουμε όλους διεθνείς.
2: Δεν είναι, ξέρω εγώ, Ζαμπαλάς. Δεν είναι Ζαμπαλάς.
0: Αλλά είναι μέτριος. Είναι μια μετριότητα, ναι.
1: Δεν παίζει τον ΠΑΟΚ καλά.
2: Από την ποδοσφαιρομάνα Ένωση της ΣΑΜΟΥ που έχει διαιτητή και δεν έχει η Μακεδονία, τέλος πάντων, ας μην.
0: Έχει ΣΑΜΟΥ που τον βγάλαν τώρα τον κάτοικο και μου τον βάζει να σφίζει τον ΠΑΟΚ. Τι περιμένεις τώρα. Ναι.
2: Και ο Ματσούκας από την Εύβοια θα είναι βαρίστας στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Ο Ματσούκας ήταν τέταρτος στο ντέρμπι του ΠΑΟΚ.
1: Αρχίσαν τα κλάματα τα ΠΑΟΚια πριν το
0: ΜΑΤΣ. Πάμε για μπλόκο. Πάμε για μπλόκο.
1: Ότι τα χάφτους δεν στρίβουνε.
0: Πάμε για μπλόκο.
2: Λεβαδιακός Ολυμπιακός ο Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Βόλος ΑΕΚ ο Πολυχρόνης από την Πιερία.
1: Τσιμεντερίδης από την Κοζάνη. Αυτός ο παδός του Ολυμπιακού είναι.
0: Ναι, εντάξει. Τα μάμα. Αυτό βέβαια. Τα μάμα. Τα
2: μάμα.
0: Για μένα είσαι τα μάμα.
2: Ο πιο αξιολογημένος ο Παπαπέτρου. Από την Αθήνα στο μάτσο Παναθηναϊκού είναι ο Τάσος Παπαπέτρου. Έμεινε εκτός ορισμών από ό,τι βλέπω. Α, όχι, μπήκε ΒΑΡ. Ο Φωτιάς μπήκε ΒΑΡ σε ποιο παιχνίδι, μπήκε στο Ατρόμητος και Φυσιά. Ο Φωτιάς, ο οποίος σε λίγους μήνες.
0: Ο Καλαμάτα Παναθηναϊκός, ποιο είπες γιατί δεν ακούσαμε εδώ.
2: Παπαπέτρου.
1: Ο Φωτιάς δεν είναι από το.
0: Τι από το.
1: Ποιο μέρος είναι, βοήθαμε λίγο. Όχι κάτω, Νότια Ελλάδα, Πελοπόννησο, για πες.
2: Κατερίνη.
1: Α, Κατερίνη.
2: Πέλα.
0: Άρα έχουμε. Ναι.
2: Ο Φωτιάς, να πω και αυτό το τελευταίο, ότι σε λίγους μήνες.
1: Από τον Άφλιο, ποιος ήταν που έπαιζε τον Άρη
2: ανάποδα. Στην Ευρώπη.
1: Ε? Από τον Άφλιο, ποιος ήταν που έπαιζε τον Άρη ανάποδα συνέχεια. Ε?
2: Από τον Άφλιο.
0: Δεν θυμάμαι κανένα τον
2: Άφλιο. Δεν
0: νομίζω να είπε για τον Άφλιο, κάτι άλλο ήταν.
1: Όχι, Άφλιο, τον είχα δει εγώ.
0: Ναύπλιο αποκλείεται. Ναύπλιο.
1: Ναι.
0: Δεν νομίζω.
2: Δεν πάει το μυαλό μου.
0: Λοιπόν, άρα, Άρης, Ηρακλής, Βεργέτης.
2: Βεργέτης, Αρταβία, ναι. Διεθνής.
0: Τσιμεντερίδης, Ολυμπιακός πάω. Εκεί. Έτσι δεν είναι, βαθιά, μη είμαστε κλειδωμένοι. Ναι. Κατοίκος ο.
2: Κατοίκος.
0: Ναι.
2: Σωστά. Ο Τινάεκ της φυρίζει ο Πολυχρόνης, την Πιερία, με τον Βόλο και τον Παναθηναϊκό Παπαπέτρου.
1: Εκεί που πήρατε μπράντρε στο Μακεδονία Παλάς δίπλα, γιατί δεν τον πήρατε τον Κακάτσι, να σας δώσω κανένα καλό διαιτητή που κλαίτε.
0: Εσύ βλέπεις τον Κακάτσι να μας δίνει καλούς διαιτητές.
1: Τι σας δίνει.
0: Αυτό βλέπεις.
1: Τι κακού σας δίνει.
0: Ακόμα και τον Ιταλό που έστειλε ήταν κακό σαν διαιτητής γενικά.
1: Τον Άρη έφαγε, δεν έφαγε σε.
0: Όλους έφαγε και εμένα, με έφαγε και τον Άρη, έφαγε όλους έφαγε. Είδες να με σφυρίζει καλός ο Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ.
1: Ποιος.
0: Και μιλάς, δηλαδή δεν έφερε καλό. Γιωργάρα μου, σε ευχαριστούμε,
2: καλή
0: ρε φίλε.
2: Συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια.
2: Για χαρά.
0: Εσύ βλέπεις τον ΠΑΟΚ να τον παίζουν καλά, δηλαδή.
1: Δεν τον παίζουν κακά, να πούμε.
0: Ναι. Εγώ βλέπω άλλη ομάδα παίζουν καλά. Αυτή που παίρνει πέναντι σε όλα τα μάτς.
1: Έχει παίκτες και μπαίνουν
0: σε
1: μέσα.
0: Σε όλα τα μάτς. Και μέχρι και χθες πήρε.
1: Εσύ έχεις κανένα να μπει μέσα.
0: Όσους θες έχω.
1: Ο Ζήμπορτ σε γραφεία μανατζερικά μπαίνει για να πάρει κανένα φράγκο.
0: Άντε πάλι τώρα. Άντε να λε τι φαφάρε τώρα. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ό,τι θυμάσαι χαίρεσαι. Ο Μανούχος μήπως ήταν στον Άφλιο.
1: Ο Μανούχος.
0: Σίγουρα, μήπως ήταν ο Μανούχος.
1: Τον είχα δει εκεί, του λέω ρε κουφάλα, γιατί δεν πες καλά.
0: Μήπως ο Μανούχος ήταν στον Άφλιο. Γιατί σε είπε που.
1: Γιατί ρε, τι παράπονο έχει ο Άρης, λέει 50 μήνυμα το πέσω. Τι λένε πάντα όλα τώρα, σοβαρά.
0: Α, εσύ πήγες εκεί το συνέστημα λίγο, γιατί τον Άρη σε πείραξε.
1: Τον είδε με ένα ποδήλατο εκεί να μου.
0: Με Βεργέτη και Κουμπαράκι, ο Άρης θα έχει το Σάββατο τη διευθυνσία μαζί του. Όποιος κατάλαβε, κατάλαβε.
1: Θα τον κάνω τηλέφωνο. Το Κουμπαράκι θα τον πω μια καλησπέρα.
0: Ο Μανούχος.
1: Ο Μανούχος.
0: Είδει. Πες τον τώρα κανονικά εσύ. Ο Μαλούχος.
1: Ο Μαλούχος.
0: Α, μπράβο, εντάξει, οκ. Okay. Λοιπόν, το Μανούχο λες μάλλον αυτό να.
1: Του είχε ρημάξει τον Άρη.
0: Αυτό να
1: λες. Ο Μαλούχος.
0: Λοιπόν, ωραία. Πήραμε και την πρώτη γεύση από τα διαιτητικά. Δεν μου άρεσε κάτοικος, πώς το λένε αυτό, και τη Σάμου που είναι στην Αθήνα. Αλλά...
1: Και πάνε στο λιμάνι, πιάσει τη γυναίκα του, κακάζει και πες να σε παίξει καλά.
0: Ίσως να έχει μεγαλύτερη τηλεθέα σου, Όφη, γιατί θα το δουν και οι Παοξίδες και οι Ολυμπιακοί, οι Παναθηναϊκοί.
1: Ναι, όλοι άλλο. Οι Παοξίδες το βράδυ τον Όφη θα βλέπουν.
0: Μπορεί να το δουν και οι Παναθηναϊκοί.
1: Όλες οι καφετέρες.
0: Εγώ πιστεύω ότι όλοι θα ρίξουμε ένα βλέμμα. Όλοι θα ρίξουμε ένα βλέμμα στο μάτς. Όλοι. Είτε είμαστε Παναθηναϊκοί, Ολυμπιακοί, Παοξίδες, όλοι. Ο Φωτιάς είναι από τα Γενιτσά, να ξέρετε, που τον πήγατε Χαλκιδικές.
1: Ο Φωτιάς είναι.
0: Τα Γενιτσά.
1: Δικό σας είναι.
0: Δικό μας ή δικό μας.
1: Έτσι είναι. Γενιτσά, τι.
0: Λοιπόν, πήγαμε και 30. Δεν προλάβαμε να σχολιάσουμε τίποτα από τα κυπελικά για τις δύσκολες νίκες με μέτριες εμφανίσεις του Άρη, του ΠΑΟΚ και του Παναθηναϊκού. Θα πιάσουμε πακέτο μετά.
1: Τι Άρη είναι το φουκαρά τον Άρη. Με τον Μαρκόπουλο που έκανε rotation,
0: παίξε. Εντάξει, κέρδισε με το αυτογκόλ. Εκεί πήρε το τρίποντο, γεια σας. Αυτά τα μάτς στο τέλος χρονιάς ούτε τα θυμόμαστε.
1: Ναι.
0: Δεν τα θυμάσαι. Δεν ξέρεις με ποιους έχεις παίξει στα προκριματικά αυτά στις βαθμολογίες. Λες τους βαθμούς να πάρω.
1: Είδα εγώ τον Σούλη Παπαδόπουλο στο ξενοδοχείο εκεί, το ΜΕΤ. Άνετος.
0: Ναι.
1: Πάμε τα τόσου μας να πούμε εκεί κτλ. Πλήρωσε ο πρόεδρος.
0: Απλήρωσε ο πρόεδρος.
1: Όχι, εγώ απλήρωσα.
0: Ναι. Με κατοίκο ήμασταν μαζί, φαντάρι, ίδιο θάλαμο το 2015. Να κοίτα εδώ τώρα ποιοι μας ακούει. Αυτό είναι μαγικό αυτό που γίνει στο ραδιόφωνο.
1: Μαγικό.
0: Όπου κι αν είσαι, ναι, ναι, κάποιον θα βρεις που ακούει, που είναι δίπλα. Λοιπόν, τι λέει τώρα εδώ ο Κωνσταντίνος. Ήμασταν, λέει, φαντάρι στο ίδιο θάλαμο το 2015 στην Τρίπολη, κέντρο αεροπορίας. Δήλωνε τότε φανατικός γάβρος. Τον απαντούσα, το νου σου πώς θα σφυρίξεις όταν θα άρχισε την Τούμπα, γιατί θα είμαι μέσα. Χαμηλών τόνων ήταν. Από το λίγο χρόνο πάντως που ήμασταν μαζί δεν ήταν ποτέ αριστικός.
1: Ήσυχα, παιδιά.
0: Αλλά δήλωνε φανατικός Ολυμπιακός.
1: Όλοι αυτοί οι διαιτητές στην Ελλάδα. Ήσυχα, παιδιά.
0: Ήσυχα, είναι ήσυχα. Ισχύει τους ήσυχους να φοβάσαι.
1: Ναι.
0: Τους ήσυχους να φοβάσαι. Αυτούς που δεν μιλάνε, δεν λαλάνε. Αυτούς να φοβάσαι. Όχι, εσένα και εμένα που είμαστε μπουρου μπουρου μπουρου και τα λέμε όλα. Φόρα παρτίδα. Οι κουτσομπόλες. Έτσι πάνε να λέγεται η κομπή.
1: Ήσυχα, παιδάκια.
0: Ναι, ήσυχα, παιδάκια, αλλά φανατικός Ολυμπιακός δήλωσε.
1: Τι είσαι, καπέλα. Και ο Φωτιάς είναι φανατικός Παοξής.
0: Σιγά,
1: να
0: σιγά.
1: Στα Γιαννιτσά τα ακροδεξιά. Δεν μου λες. Δεν μου λες.
0: Θα γίνει σφαγή του δράμα, να ξέρετε, στο Αγρίνιο. Λέει, δεν περνάει ο Πάοκ από εκεί. Μπλόκο τον ετοιμάζει.
1: Α, ετοιμάζει.
0: Σιγά, σιγά.
1: Στα Γιαννιτσά τα ακροδεξιά. Δεν μου λες. Δεν μου λες.
0: Θα γίνει σφαγή του δράμα, να ξέρετε, στο Αγρίνιο. Λέει, δεν περνάει ο Πάοκ από εκεί. Μπλόκο τον.

0: Τώρα μην μπορεί να έχει επιχειρήματα ο άλλος.
1: Τι θα κάνει τώρα. Γιατράρα η Κυβέλη, έτσι.
0: Να θέλει να μιλήσει τώρα ο παπάς στον Πέλκα και τρώει κολοτσιά από κάτω και να λέει μην μιλάς τώρα.
2: Ναι. Τη χρονιά λέει του ΣΥΡΙΖΑ κούρτη. Θυμάσαι τι έλεγε δίπλα σου ο παππούς.
0: Εγώ είμαι ο παππούς. Τη χρονιά του.
2: Του Κούρτιτς. Θυμάσαι τι έλεγε τα πέρα. Τώρα για τον Παναθηναϊκό. Τότε λέει, δεν έλεγε ότι πατούσαμε περιοχή με τις παιχταράδες. Έλεγε ότι τις πρόκλησες και παίρνεις πέναλτι κάθε μάτς.
0: Ήτανε.
2: Ναι. Ή θα επικαλυστεί αμνηστία λόγω γύρατος.
0: Ποιος κύριος είναι.
2: Ο Μίτσος σε πουλάει τρέλα. Δεν είναι φιλαράκι. Στέλασε τσιγκλίσκι αυτός.
0: Παναθηναϊκά να μπαίνει περιοχή είναι κορόιδα. Ναι. Ποιος σέντερφορ είναι αγμένα είναι και είναι κορόιδα.
2: Μάλιστα.
0: Εσύ όσοι ψάχνει να βρει μεροκάματο και κάνει τσελιμάκια λεκορόιδα.
2: Λοιπόν,
0: ο πάμε... Τάισον 40 χρόνια δεν μπαίνει μέσα λεκορόιδα.
2: Πάμε break.
0: Πάμε
2: διαλυματάκι.
0: Πάμε.
2: Επιστρέφουμε λίγο να πούμε δύο πράγματα για ΠΑΟΚ, για Άρη και Παναθηναϊκό που χθες κάναν απλά το καθήκον τους. Δηλαδή, εγώ χθες με τους συνοπαδούς μου ψιλοαπίβδιζα. Έβριζαν, έκανα, δεν είναι μπάλα αυτή και που πάνε.
0: Άδικο, άδικο έχουν.
2: Εσύ, δεν έχουν καταλάβει ότι ο ΠΑΟΚ έκανε τις 5 μεταγραφές του, τις σημαντικές μετά τις 25 Αυγούστου. Τι περιμένουν, η ομάδα να πετάει μετά από 10 μέρες.
0: Με τον Τζαντίλα σε τερφόρ παίζανε.
2: Βρέπει και με τον Μαντίλα να έπαιζα.
0: Με τον Τζαντίλα παίζανε.
2: Με τον έξω Μαντέλα να έπαιζα.
0: Τον πεταμένο από σένα λίραζε, εξαφάνισε
2: τον Λάλη. Σε 10 μέρες δεν μπορεί να φτιάξει ομάδα όταν ο κορμός μου πλέον κορμός απαρτίζεται από Ντιέγκο Κώστα, από Ούγκρισιτς, από Γιάκιτς, από τον Εντιαγή. Οι 5 παίχτες του κορμού μου ήρθαν μετά τις 25 Αυγούστου.
0: Η κοπέρα,
2: τι δεν καταλαβαίνετε από τον
0: Κουμπαράκη σαν κύριο στον πέναλτι, βρε.
2: Άστα τώρα μίλησε με τον Κουμπαράκη και το έχει κάνει τώρα. Φυσαρμόνικα θα πα στο τεντό τώρα. Θα μα το κουπανάει το χειμώνα τώρα με την Κουμπαράκη. Κρατήστε το, όλο το χειμώνα αυτό θα μα λέει τώρα. Κρατήστε το, είναι το καινούριο, το νιου έντι. Άντε πάνε να σε φτιάξει ένα μάτι ο φίλο μου.
0: Ο Μπίκος.
2: Όχι ο Μπίκος.
0: Ο Μουράτης.
2: Ο Μουράτης. Άντε τώρα φτιάξω και το άλλο το μάτι, Μουράτη μου, να στρώσει χαρακτήρα. Ξέρει κανένα καλό ηλεκτρολόγο.
0: Εγώ ξέρω ότι λέγανε οι άλλοι που είναι ο Κουλιανός ο μάγκας μου και τα λοιπά. Λέω δεν έρχεται, λέω φοβάται.
2: Ο Κουλιανός όταν πήγαινε κάθε μέρα εκεί, κάθε μέρα.
0: Ας την πήγαινε τώρα. Έτσι.
2: Τώρα τι να πάω στα 50 μου ρε φίλε.
0: Γιατί.
2: Πήγαινα από τα 18 μέχρι τα 30, κάθε μέρα εκεί ήμουνα. Έπιανα, έκανα, έρανα.
0: Παλέμαχος γλεντζέ, είσαι τώρα δηλαδή.
2: Μπράβο. Μάλιστα. Είμαι ένας παλέμαχος ποιοτικός γλεντζέ. Κύκνος. Πάνω απ' όλα κύκνος. Λοιπόν, αν ξέρετε κανένα καλό ηλεκτρολόγο, σας έχω πει πάρα πολλές φορές, μου έχει έρθει αυτό το μήνυμα 100 φορές. Πλέον δεν χρειάζεται να ψάχνεστε πολύ. Μπαίνετε στο Δουλευταρά, βλέπετε επαγγελματίες, reviews και δουλειές και επιλέγετε μόνο σας τον ιδανικότερο για την δικιά σας περίπτωση. Έχουμε κάζα στα πλήκτρα και θα πάμε σε κομψό διαφημιστικό. Επιστρέφουμε να τα πάρουμε λίγο και τα τρία μαζί. Εμφανίσεις, νίκες, τι έχουμε, βαθμολογίες, κύπελα, σούξου μουξου και δεν συμμαζεύεται. Θα ανοίξουμε και γραμμές νωρίς σήμερα να τα πούμε. Ακούτε φίλες και φίλοι. Rap and Cool Show, μόλις απογειωθήκαμε. Πάμε!
3: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Μετρόπολης!
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Παράθυρο στα σπορ.

Καλή σας μέρα. Ολοκληρώνεται το απογευματινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για τη League Face του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις χθεσινές αναμετρήσεις, ο Πάκο επικράτησε το ατρομή του με 1-0, ο Άρης λύγησε τη Μαρκό με το ίδιο σκορ, ο Αστέρας Τρίπολης νίκησε την Νίκη Βόλου με 3-0 και ο Παναθηναϊκός κατέβαλε την Κηφισιά με 2-0 σκορ. Η δράση κλείνει σήμερα με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πασεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για την επόμενη φάση του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Παράλληλα, ο Άρης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσημη μορφή πήρε η μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή με την απόκτηση του Άνταμ Ζούλεβιτς. Ο 19χρονος Σλοβάκος κεντρικός επιθετικός με ύψος 1,98

18 εντάσσεται στο δυναμικό του συλλόγου ως δανεικός από την Ιταλική Τζένοα. Νικηφόρα πρεμιέρα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League, επικρατώντας με 2-1 της Γιαγκελόνια χθες στο στάδιο Γιώργος Καραϊσκάκης. Η ευρωπαϊκή δράση για την πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται απόψε Πέμπτη με τον Όφη να υποδέχεται τη Hoffenheim στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 παρατέταρτο, ενώ οι υπόλοιπες αναμετρήσεις συμπληρώνουν το εναρκτήριο διήμερο. Κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σίγα την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
6: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
5: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
6: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
7: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
10: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
9: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
11: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό και ο Απόστολος Κανέλος.
9: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
12: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
9: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
13: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
9: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
14: Τα μάθατε. Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
15: Πες μου, ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
16: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λίστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του. Αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λίστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
17: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
18: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
19: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
20: Στα καλύτερα που έλκονται.
19: Ιουλία Καλυμάνη, για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση
10: δεν σταματάει ποτέ.
21: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
22: Επόμενος.
23: Ναι, ναι.
22: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
23: Ναι, εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
22: Τώρα προκαλείς, λέγε.
23: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
22: Τι δελτίο, τον 12?
23: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
22: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
23: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
22: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
24: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
25: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
26: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
27: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
28: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Άλλοι επιστρέφουν από τις διακοπές με μαγνητάκια, άλλοι με κοχύλια. Και εγώ λέω να επιστρέψω με ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Στο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη, κληρώσεις Happy Go 30 συνεχίζονται. Κάθε Παρασκευή κληρώνεται ένα ολοκένουργιο ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Συγκεντρώνεται καθημερινά δωρεάν δελτία συμμετοχής που μπορεί να είσαι και εσύ ο μεγάλος νικητής. 30 χρόνια, 30 αυτοκίνητα. Μόνο Ρίτζεσι Καζίνο Θεσσαλονίκη. Σαλούγκα μας, καλημέρα και όχι μόνο. Καλημέρα, ρε, όπου κι αν είστε. Ραπ εδώ, κουλ εδώ, κάζα σα πλήκτρα. Ο Χάρης μας σήμερα ρεπουδάνει. Έτσι ξεκουράζεται. Η ξεκούρση σου πολεμιστή.
1: Ποιο πολεμιστή.
2: Έλα, τι νοώ.
1: Τι πολεμιστή. Έφυγε ο Χάρης εδώ και μπα βάλει ένα αυτό να βάλει.
0: Τι να βάλω, τι θες, γαλόξο.
1: Δεν μπα βάλει και να πατήσει το κουμπί να πούμε.
0: Το κουμπί. Βλέπω εδώ τώρα του ελεύθερου.
1: Το δάχτυλο να
0: πούμε. Βλέπω του ελεύθερου που έχουν απομείνει.
1: Πότε για πότε είναι αυτοί, σήμερα.
0: Οι ελεύθεροι μέχρι τέλο του μήνα, 29 Σεπτεμβρίου.
1: Τι σαβούρες είναι αυτές.
0: Τώρα θα τις αναφέρουμε σε λίγο, αλλά πρώτιστα το έχω ένα θεματάκι στα υπόψη. Αλλά πρώτιστα έχουμε Γιώργο Μάτζιο, τα νέα του καζίνο. Και επιστρέφουμε με Περιστέρι.
1: Δεν υπάρχει Μάτζιο εδώ.
0: Δεν υπάρχει Μάτζιο.
1: Μπορεί να είναι στην τουαλέτα τώρα.
0: Clean fit βγαίνει ρε, σε άστο ρε. Δεν είναι όλα με γραμμές ρε, απίθανο. Πάμε στο Μάτζιο.
3: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των Jackpot στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
4: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλή σας ημέρα. Πάμε μια βόλτα στο Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζεται ο χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Ρίτες Καζίνο Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.000 ευρώ, ακολουθεί το Limbus Link με 111.800 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 448.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας στις 7 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλή σας ημέρα. I'm moving to the sun.
0: I did it all the time. Αν έπαιρνε
1: λίγο. Πώς τα χαρακτήριζε στο Μάζιο, ας πούμε για value for money.
0: Είναι το value for money.
1: Όχι.
0: Τι value for money.
1: Value for money χάνει αυτός.
2: Έλα εσύ. Εντάξει, γιατί.
1: Είναι δαγκώσει να πούμε.
2: Α, για μένα. Εγώ τι να το. Αφού ο Τζαπαύλο είναι. Εγώ είμαι ο ΣΕΟ.
1: Είσαι εσύ.
2: Ο ΣΕΟ. Ναι, τρέχουμε τα πράγματα. Λοιπόν, Γιώργος Μάτζιος, ιστορικότερος μου συνεργάτης, φίλε, άστο τώρα. Επειδή δεν ξέρεις πράγματα, ξέρεις μόνο τα επιφανειακά. Άστο. Λοιπόν.
1: Με βασικό μισθό τον έχεις και είναι βασικό μισθό.
2: Εάν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ. Βρε, δώσε τα μεροκάματα του Σεβανάρα τώρα. Με τρελάρεις τώρα. Δώσε τα μεροκάματα του Σεβανάρα, μην με τσιγκλίζεις. Ε?
1: Όταν πάρει το βελόπουλο, τα δώσω.
2: Α, ναι, σωστά, έχουμε και αυτά να λαμβάνουμε, ναι. Λοιπόν, Νίκο, αν έπαιρνε ο ΠΑΟΚ τα πέναντι που παίρνει ο Παναθηναϊκός, ο ΡΑΠ θα γάβγιζε νύχτα μέρα. Αυτό το στέλνει φίλος του Ολυμπιακού το μήνυμα.
1: Χθες ο Παναθηναϊκός δεν του δόθηκε καθαρό πέναλτι. Αυτό σε τράβημα του Σισε. Βέβαια, αφού το.
2: Του Σισε.
1: Του Σισε, του.
2: Ποιο?
1: Του μαύρου που έχει τον.
2: Ποιον από όλους. Ετιέν, ποιον.
1: Όχι, τον μαύρο το, που ήταν.
2: Τον Κάγκουα, τον Τετέι.
1: Τον Τετέι, και λέω Σισε. Το τραβάει από τη φανέλα.
2: Ναι.
1: Πέφτει, παίζεται ο διαιτητής. Ναι. Σοβαρά μιλάς. Άμα δεν το έδινε αυτό το πέναλτι στον ΠΑΟΚ. Θα είχε βγει ο Μπούζας να πούμε με καραμούζες να μου για βόναζε. Σοβαρά μιλάτε τώρα.
2: Τι είναι τώρα.
1: Τι μιλάτε.
2: Θέλει να βγάλει το στοίχημά του τώρα αυτός. Ξέρετε τι φαλακού είναι.
1: 600 ζεστά, 620 ζεστά, ζεστά.
2: Αλλά ο Πασχαλάκης στην Τρίπολη.
1: Τα άμαθα μορτοφελό. Είναι δυνατό να πας
2: στην πια. Στην Τρίπολη.
1: Σε άσχημη πόλη Πασχαλάκης.
2: Γυναίκες εκεί. Έμειναν τίποτα.
1: Αν πήγες στην Καλαμάτα κάποια γυναίκα θα
2: έρθει. Καλαμάτα πολύ ωραία. Ναι. Τώρα Τρίπολη δεν ξέρω τώρα. Στην Τρίπολη πας στην πιο άσχημη πόλη της Ελλάδας.
1: Κοίταξε, έχει ένα Πόρσε καρέρα αυτός.
2: Θα πετιέται Καλαμάτα.
1: Θα πετιέται στην Αθήνα.
2: Μια μισή ώρα.
1: Τι μια μισή ώρα. Μια μισή ώρα το κάνω εγώ με το δικό μου.
2: Μία ώρα τότε.
1: Μία ώρα με αυτός έχει ένα πύραυλο. Θα το γράψω. Άκουσε να δεις. Θα το πιάσω για υπερβολική ταχύτητα το φελό. Θα του πάρω το δίπλωμα.
2: Ναι.
1: Και πρέπει να τρέχω εγώ να το βρω μέσω.
2: Πρέπει να βρεις μέσω, ναι. Η άλλη κουμπί γιατί... του πάει καλύτερα πλέον να ξέρει, λέει το 2-4. Γιατί όταν αρχίζει να ανεβαίνει η γλυκοζιωμένη του κόκκινου και αρχίζει η ανηφόρα, αυτό σχολάει. Δηλαδή έρχεται σε αντίθεση και πάει καλύτερα, να ξέρετε. Ναι. Τελευταίο μάτς του κατοίκου με ΠΑΟΚ είναι η ήττα με 2-1 από την Καλυθέα.
1: Ναι.
2: Τελευταίο μάτς χάσαμε. Από την Καλυθέα με κατοίκο.
1: Ποιο ήταν προπονητής στην Καλυθέα?
2: Δεν θυμάμαι ποιο.
1: Ο Μαλεζάς ήταν.
2: Μπράβο.
1: Πήρατε την εντολή να χάσετε. Γιατί ήταν ομάδα. Θέλετε να σώσετε το μάλιστα. Ο κατοίκο σα έφταιγε.
2: Ο τελευταίο μάτς που μα φύριξε ο κατοίκο.
1: Άσε που έμαθα ότι δεν θέλατε να βγείτε και τσάμπιος.
2: M5. Δεν θέλαμε.
1: Ναι, και. Όχι, σα έχει το
2: διαιτητή. Το πράγμα δεν υπάρχει.
1: Από πλευρά ΕΠΟ εγώ.
2: Πλευρά ΕΠΟ θα πει τη συγκολουθή. ΕΠΟ α έδινε το πέναντι και μια χαρά θα βγαίνει.
1: Δεν θα πω με ποιον να μίλησα.
2: Ναι.
1: Γιατί μίλησα με στελεχάρα.
2: Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δεν θέλει να πάει Ευρώπη να πάρει 10-12 εκατομμύρια.
1: Μου είπε.
2: Θέλει. Τι σε είπε, Ρεντίνο. Τι σε είπε.
1: Σου πω τι με είπε.
2: Ναι,
1: δεν από τώρα δεν θέλω τον εκθέσω.
2: Ναι.
1: Α, σε λέει που του λέτε. Ράω για ρώτα του. Θέλανε να βγουν Champions League. Ρώτα του λέει.
2: Ποια είναι η χασούρα.
1: Ρώτα του αν θέλουν να βγουν Champions League.
2: Για να πάρουν. Για τα φαλσοσύριγματα είναι αυτά.
1: Ναι, η δικαιολογία.
2: Εσύ έπρεπε να τον απαντήσει.
1: Τι να τον έλεγα εγώ.
2: Υπάρχει τυφλός που δεν θέλει το φως του.
1: Τι τυφλός.
2: Ποιο θα ήταν η ζημιά του ΠΑΟΚ αν έβγαινε Champions League.
1: Ότι έπρεπε να κάνει μεταγραφές και πάλι δεν ξέρουμε θα μπει.
2: Βρε, ας μην έπαινα εγώ Champions League. Ας έπαινα εγώ Ευρώπη. Europa League θα έπαιζα.
1: Έπρεπε να πάρει μεταγραφές.
2: Το ξέρεις ότι. Γιατί ο Ολυμπιακός που έκανε πέρασε.
1: Ναι.
2: Ποιο σου λέει εσένα ότι άμα κάνει μεταγραφές θα πέρασε. Βρε, τι βλακίες είναι αυτές που σου πω. Οφελός. Είναι δυνατόν ο τυφλός να μην θέλει το φως του.
1: Μην το λες φελό.
2: Φελός είναι, φελός.
1: Μην το λες φελό.
2: Ο Ολυμπιακός δηλαδή που ήρθε δεύτερος και πήρε τώρα τα 12 από το Europa League, ναι. Πάω, πού τα βρίσκει αυτά.
1: Εμένα έτσι με.
2: Δηλαδή λες εσύ ότι είσαι μια επιχείρηση.
1: Ναι.
2: Είσαι μια επιχείρηση,
1: ναι.
2: Και λες δεν θέλω εγώ 10 εκατομμύρια.
1: Εγώ τα λέω
2: να
1: όλα.
2: Τα χάσω.
1: Εγώ τα λέω όλα. Τι
2: εσύ
1: είπε.
2: Να λέμε.
1: Θέλα να βγουν.
2: Να λέει, λέμε φελάδες, αλλά να έχουν και μια βάση.
1: Εμένα μου το πες τέλεχος. Ρώτα τους λέει.
2: Το
1: θέλανε να βγουν
2: τι
1: Ευρώπη.
2: Πάνε, βρε, ναι. Εγώ έπρεπε να το ρωτήσεις. Ναι. Εσείς θέλατε. Γιατί είδαμε στο τελευταίο μάτς πνίξατε δύο γκολ του ΠΑΟΚ. Ένα απέναντι και ένα γκολ που το ακυρώσατε.
1: Έτσι μου είπε, τσέλε.
2: Καλά, καλά, του είπε ο καθένας. Εγώ σου κάνω την ερώτηση.
1: Ναι.
2: Υπάρχει επιχείρηση που λες θα σου δώσω 10 εκατομμύρια ευρώ και εσύ θα πεις δεν τα θέλω.
1: Άμα είμαι αυτό για να πρέπει να ξοδέψω 20 μπορεί να τα.
2: Είδες να ξοδεύει 20.
1: Πού να ξοδέψει.
2: Αυτό σε λέω. Δηλαδή άμα δεν ξόδευε πάλι και δεν ξόδευε. Europa League, παιδιά, μια χαρά. Είμαστε, παίρνουμε τα 12. Πες το φελό που στα είπε. Και δεν, δηλαδή αυτά τα χαζά. Πρέπει να τα λένε σε ένα 12χρονο στο δημοτικό. 10χρονο.
1: Τι
2: τα λένε παρά.
1: Τι με είπε, τι σε λέω.
2: Έπρεπε να το πει. Το πέναντι στο 88 με τον Παναδικό, εσείς γιατί δεν το δώσατε.
1: Ναι.
2: Εσείς με διαιτητάδες. Το γκολ του Κωνσταντέλη γιατί το ακυρώσατε. Αν θέλατε, εσείς.
1: Ωραία, ωραία.
2: Ναι. Δεν θέλει ο τυφλός
1: στον τώρα που θα έρθει ο Λουτσέσκου, ρώτα τον. Θέλατε να βγείτε στην Champions League.
2: Θα το ρωτήσουμε.
1: Αλλά. Να με παρώ, να μην.
2: Ρε, εσύ, δεν υπάρχουν αυτά που λες. Αυτά ναι. Δεν υπάρχουν. Τι θέλατε, δεν
1: θέλατε. Θέλατε να πάτε.
2: Τι θέλατε, θέλατε. Αυτά είναι κατηνίστηκα δεκαετίες 80. Τι δεν θέλατε. Δηλαδή,
1: ναι.
2: Το να πάει ο ΠΑΟΚ Europa League είναι 12 εκατομμύρια. Άντε, δεν θέλω Champions League. Τον έχω κλειδωμένο το Europa, δεν το θέλω.
1: Τέλος
2: να
1: παίζω
2: το καλοκαίρι εγώ προκριματικά
1: να
2: και να αποκλείουμε και να παίρνω 0.
1: Όπως είχα ρωτήσει το Σταυρίδη.
2: Καλά, εντάξει, τώρα δεν ξέρω ποιο ρώτησε.
1: Όπως είχα ρωτήσει το Σταυρίδη, καλά.
2: Τι
1: γιατί...
2: ακούμε, Θεέ μου, πρωί-πρωί. Άκου, δεν θέλουμε, ναι. Αυτά μην τα πεις παρά έξω.
1: Απ' την ΕΠΟ, καλέ με το έπανε.
2: Ποια ΕΠΟ σε έπανε, καλέ. Καλέ σε είπαν από την ΕΠΟ. Ποιο είναι από την ΕΠΟ. Πες μου να πάω να το μιλήσω εγώ. Εγώ θα πάω να το μιλήσω.
1: Και ίδιο μουσάκι έχετε.
2: Μουσάκι ίδιο. Απάνω να το μιλήσω εγώ. Λοιπόν. Πάμε λίγο χθες στον ΠΑΟΚ, ο οποίος ήταν.
1: Τι το μιλήσει, γιατί μετά από κάνα μήνυμα θα για μια πρόσκληση. Μη.
2: Α, θα χρειαστούμε πρόσκληση.
1: Ναι. Δεν θα χρειαστούμε.
2: Α, θα χρειαστούμε κάμια προσκλησούλα. Δεν γίνονται αυτά πάντως που σου είπε ο Μουσάτος. Δεν γίνονται αυτά που θέλει. Αυτά
1: ήταν...
2: είναι παρηγοριά στον άρρωστο.
1: Μουσάτος, Φραγκάτος ήταν.
2: Και Φραγκάτος και Μουσάτος, δεν είναι. Μεγάλη πλέμπα λέει, παπάτζια σε λέει. Αποκλείεται λέει να φτάσει στέλεχος τη ΕΠΟ. Είναι δυνατόν να λέω τέτοια πράγματα.
1: Εσύ από το τυροπιτάδι
2: εδώ πάει το μικρότερο χωριό στο Champions League και στο Europa League και δεν θέλει ο ΠΑΟΚ το φως του. Θέλει δηλαδή να τρώει ξεφωνητό ο Σαββίδης, να τον έχει ο κόσμος συνέχεια στον τάκο και να τον γιουχάρει. Όχι να πάει και να μην πάρει λεφτά. Δεν θέλει ο ΠΑΟΚ σαν οργανισμός. Δεν γίνονται αυτά.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Πάει το μυαλό σου ότι άνθρωπος του ΠΑΟΚ από άλλο άθλημα. Γουστάρισε να μην σας δέσει και να σας έκανα τη διαιτησία, έτσι να πούμε.
2: Αυτό μπορεί να γίνει, μου λες. Αυτό μπορεί να γίνει.
1: Ευρωβιάριδες, να πούμε.
2: Αυτό μπορεί να γίνει. Από άλλο άθλημα να πάει να βάλει. Αυτό μπορεί να γίνει.
1: Πήρες χαμπάρι, τι έγινε τώρα και με τη διαιτησία, τώρα άσε τώρα.
2: Νίκο, είμαι 26 χρονών.
1: Ναι.
2: Θέλω να φέρεις πως είμαι και ακούω κάθε μέρα εκπομπή σα. Να πεις ο διπλανός σου γιατί έλεγε πως το ραδιόφωνο έχει πεθάνει και δεν ακούει κανένας νέος. Όχι, όχι, το ραδιόφωνο δεν έχει πεθάνει καθόλου. Άσε τι σας λέει ο ραπ. Μια χαρά είναι το ραδιόφωνο. Ειδικά τις πρωινές ώρες μέχρι.
1: Πόσο χρονών είναι αυτός?
2: 26.
1: 26 χρονών.
2: Ναι, ρε φίλε, δεν κατάλαβα. Ειδικά από το πρωί μέχρι το απόγευμα το ραδιόφωνο όχι απλά ζει και βασιλεύει κιόλας. Μια χαρά είναι. Απλά πλέον έχει μπει το digital πάρα πολύ στη ζωή μας και έχουμε και άλλα πράγματα.
1: Το απλά το πετάει μετά.
2: Ναι, ρε ράπλε, δεν ήθελα να παίξει σουλού, ήθελα να πουλήσει τον Κωνσταντέλια. Ναι, για να τον κράζει τον Ιβάσα Βίδη και τον Έμο Σοντάκο το καλοκαίρι. Τι άλλο θα ακούσει
1: αυτό. Ψάξτε να βρείτε ποιο παοξίδικο δάκτυλο έχει.
2: Τώρα είναι άλλο αυτό που μένει.
1: Ναι, ψάξε. Θέλατε να βγείτε.
2: Ναι.
1: Άντε.
2: Τώρα. Χθεσινή εμφάνιση
1: ΠΑΟΚ. Να μην ΠΑΟΚ, τα λέω όλα και τρώω εγώ το ξύλο μόνο.
2: Ναι. Χθες είδες καθόλου τον ΠΑΟΚ.
1: Όλο το μάτς.
2: Μέτριος ο ΠΑΟΚ.
1: Και τρώγα σουβλάκι.
2: Ναι. Μέτριος ο ΠΑΟΚ.
1: Πώς?
2: Μέτριος ο ΠΑΟΚ.
1: Κακός θα έλεγα.
2: Άμα τα κακός που θα δεν θα κέρδισε κιόλα.
1: Το τρομητάκι μου το Τζαντίλα center forward είχε.
2: Αυτόν έχει ο ΠΑΟΚ.
1: Τζαντίλα
2: είχε. Τι έκανα, το αναλλάξω εγώ του αφού αυτόν έχει. Το Τζαντίλα είχε center forward και μετά έβαλε.
1: Φάτσα δεκαετία 80.
2: Και μετά ποιον έβαλε, ποιον έβαλε εκεί, τον Τσιλούλ έβαλε, ποιον έβαλε μετά.
1: Έκανε κάτι αστερικέ αλλαγέ. Έβγαλε τον Τζούπερ.
2: Τζαντίλα πνευμονίδη με βουτιέ, Τζούπερ. Σερζίνιο, αυτού είχε. Και το Μουτουσουμανί, πώ το λένε, μαζί με τον Καραμάνι στα χαφ. Ο ΠΑΟΚ ξεκινάει με μια τριάδα χαφ που δεν νομίζω να την ξαναδούμε ποτέ.
1: Γελάνε και τα περίπτερα κάτω στη λεωφόρο νίκη.
2: Ο μόνο που διασώθη και ήταν καλό.
1: Ο Καμαρά ήταν.
2: Ήταν ο Γιάκιτ.
1: Ποιο?
2: Ο μόνο που διασώθη ήταν ο Γιάκιτ.
1: Γιάκιτ.
2: Πολύ κακό, δυστυχώ. Πολύ κακό. Θε να σου αναφέρω τι έκανε χθε ο Γιάκιτ ή βλέπατε ότι.
1: Έδωσε την μπάλα
2: από
1: εδώ μέχρι τον Ιχόλυπτη έδινε την μπάλα.
2: Λοιπόν.
1: Και όταν την κατεβάζει την μπάλα.
2: Σε 9 πετυχημένες πάσες στο τελευταίο τρίτο.
1: Α, το τελευταίο τρίτο.
2: 35-41 πετυχημένες πάσες.
1: Ναι, α, δεν τα μετράω αυτά.
2: Όλα εγώ τα μετράω. Όλα μετράω.
1: Πάσα από εδώ μέχρι εσένα τη μέρα.
2: 8 στις 10 κερδισμένες μονομαχίες.
1: Και γιατί κατέβηκε ο Καμαρά.
2: 8 σε 9.
1: Ποιο Καμαρά. Γιατί κατέβαινε ο Καμαρά στα στόπερ να πάρει την μπάλα.
2: Ποιο Καμαρά που κατέβηκε στο 65 που τον φώναζε ο άλλο.
1: Στο 15 το έδωκε.
2: Όταν βγήκε ο Ούγκρεσι.
1: Το έδωκε ο Σπίκερ το.
2: Όταν βγήκε ο Ούγκρεσι.
1: Μέχρι και ο Σπίκερ το.
2: Μέχρι το Σπίκερ κατάλαβα σουβλάκι έτρωγε και άκουγε τη μετά.
1: Δεν τον είδε στον Καμαρά ότι ήρθε ανάμεσα από τα στόπερ κατεβάζει την μπάλα γιατί οι άλλοι δύο δεν μπορούσαν.
2: Κατάλαβα. Το Καμαρά το άκουγε τέλειο Σπίκερ.
1: Πρεπιά Σπίκερ με νοιάζει με ένα Σπίκερ. Ότι έβλεπα τα μαντάκια.
2: 2 στι 6 πετυχημένε πάσε ο Καμαρά. 2 στι 6. Μονομαχίε εδάφου 4 στι 6. Πετυχημένε μακρινέ μπαλέ 1 στι 3. Στο τελικό τρίτο 2 στι 6. 10 στι 15 πάσε ναι. 3 στι 3 πάσε
1: στι 3. Σε τι συνθήκε γίνανε όλα αυτά.
2: Εντάξει, αυτά δεν μπορούμε να τα έχουμε, αλλά τώρα σου λέω.
1: Αυτέ οι βλακίε του Γαλάνη.
2: Δεν ήταν κακό.
1: Του Γαλάνη ανοησίε.
2: Δεν είναι όλα ανοησίε. Παίρνει ένα.
1: Οι ανοησίε του Γαλάνη είναι αυτέ.
2: Ο Καμαρά δεν ήταν ο χειρότερο. Ο χειρότερο ήταν ο Ούγκρεσιτ χθε.
1: Ο πήγε τον Καμαρά, εγώ δεν ήταν ο χειρότερο.
2: Εσύ ψήφι το είδε ο καλύτερο. Αλλά δεν ήταν ο καλύτερο.
1: Ναι.
2: Εγώ σου λέω ότι ο χειρότερο χθε από την τριπλέτα ήταν ο Ούγκρεσιτ. Ο οποίο δεν βρήκε καθόλου ρυθμό, καθόλου ρόλο στο παιχνίδι. Ήταν τρει λαλούν και δύο χορεύουν. Και γι' αυτό και βγήκε και μόνο αυτό βγήκε ουσιαστικά έτσι από τι αλλαγέ. Εγώ θέλω να σταθώ λίγο στο Τζιφσί. Ναι, πήγαν πάνω του. Ναι, οκ, okay, αλλά τις μπλόκαρε τις πάλες, ρε φίλε.
1: Τι έκανε?
2: Τις μπλόκαρε. Τις μπλόκαρε, όπως το λέω, τη λέξη συγκεκριμένη. Τις έπιανε και τις γράφω.
1: Με το θερμοτοφύλακα τις μπαμ, δεν τις μπλόκαρε είναι αυτές.
2: Ο Παυλέκα δεν ξέρω αν τις μπλόκαρε. Ο Παυλέκα δεν μπλοκάρει μπάλα. Ναι. Διώχνει.
1: Διώχνει.
2: Διώχνει τι σημαίνει, μένει φάση ζωντανή, δίνω δυνατότητα στον αντίπαλο να ξαναεπιτεθεί και έχω ξανά κινδύνου.
1: Όσοι και αν καρίζει, ο Τσιφτσής δεν παίζει.
2: Εγώ βλέπω ότι ο Τσιφτσής είναι πιο σταθερός από τον Παυλέγκα.
1: Τι σταθερός είναι.
2: Τι σταθερός.
1: Τι έκανε.
2: Τι έκανε.
1: Πού πιέστηκε.
2: Πού πιέστηκε.
1: Τι έκανε ο Ατρόμητος.
2: Όσα σου τι έκανε ο Ατρόμητος, τα μπλόκαρε.
1: Στο πάνω του ήρθαν.
2: Και του Παυλέγκα πάνω έρχονται.
1: Πάνω του ήρθαν.
2: Και του Παυλέγκα έρχονται.
1: Έκανε ένα σουτ.
2: Δηλαδή εσύ βλέπει τώρα. Βλέπει τον Μπάουκ. Βλέπει τον Μπάουκ. Με τον Παυλέγκα. Και δεν σε χτυπάει το φιλοκάρδι. Μένα χτυπάει το φιλοκάρδι μου. Λέω τώρα πού θα την πάει την μπάλα. Γιατί δεν πρόκειται να την πιάσει.
1: Θέλω Τσιφτσί.
2: Θέλω Τσιφτσί, ναι.
1: Μάλιστα.
2: Θέλω Τσιφτσί που μπλοκάρει την μπάλα.
1: Μάλιστα.
2: Ναι. Λοιπόν, ούτε με τα πόδια δεν είναι καλά. Τώρα χτύπησε βέβαια ο Παυλέγκα. Λοιπόν, χθε.
1: Θα παίξει ο Τσιφτσί τώρα. Θε να το ανεβάσει το ηθικό δόλο.
2: Όχι, εγώ είδα ένα τραυματοφύλακα και στο μα με τον Όφη και εδώ που όταν η μπάλα πάει στην αιστεία την μπλοκάρω.
1: Αυτό το είναι το Α και το Β. Τι είναι,
2: ναι, δεν το κάνει όμω ο Παυλέγκα. Ναι. Τι να σου πω τώρα. Δε. Σε όλα τα μάτ η μπάλα φεύγει από τα χέρια του.
1: Δεν το βλέπει εδώ. Τι κάνει, πίνει βότια ο Παυλέγκα.
2: Δεν ξέρω τι κάνει. Δεν είναι ο περσινό Παυλέγκα. Πόσο δεν είναι καλά, κάτσε πάγκο. Δεν με ενδιαφέρει ο Πάου.
1: Προποντή τερματοφυλάκα ποιον έχετε εκεί.
2: Δεν θυμάμαι τώρα πώ το λένε.
1: Α, δεν θυμάσαι πώ το λένε.
2: Ναι, εσύ θυμάσαι.
1: Γιατί πάω και με εγώ.
2: Γιατί πρέπει να σε πάω. Λοιπόν, ο Κένι για άλλη μια φορά με τα τρία τα πνευμόνια.
1: Ο Κένι.
2: Εξαιρετικός.
1: Σε ένα μήνα μισό πνευμόνι θα του μείνει.
2: Νομίζεις.
1: Έτσι λέω.
2: Πρώτος με διαφορά στα αργομετρικά.
1: Ρώτηκε.
2: Ρώτησε, ναι, πρώτος με διαφορά.
1: Ρώτα και αυτό. 28 θλάσσι και οι δύο.
2: Ποιος ρε.
1: Ρώτα και Κένι.
2: Ρώτα και Κένι.
1: Ναι.
2: Και οι δύο είναι υπεραθλητές. Και οι δύο. Αν είναι κάτι που χαρακτηρίζει τον Κένι και
1: τα πρώτα γρατζουνίσματα των λαιμών μας, θα σου πω εγώ ότι θα γίνει ωραία
2: και τώρα. Και οι δύο είναι υπεραθλητές και ο Κένι πέρσι δεν θα τραυματιζόταν καθόλου.
1: Ναι.
2: Εάν δεν είχε την άτυχη στιγμή να πέσει από ψηλά και να χτυπήσει με δύναμη τη φτέρνα του για να μελανιάσει.
1: Απέθασε η φτέρνα του.
2: Ναι, δηλαδή μυϊκό δεν είχε θέμα ο άνθρωπος. Είναι υπεραθλητής. Στη Χέρτα Βερολίνου είχε 21 συνεχόμενα 90 λεπτά.
1: Μάλιστα.
2: Δεν τους βλέπεις αυτοί ότι είναι ανάλαφρη στεγνή.
1: 28 ή κανένα γαριδά. Αυτό θα κάνουμε.
2: Σαν το Ρώτα που λες, δεν τραυματίζονται ποτέ.
1: Ο Ρώτα και ο Κένι.
2: Ναι.
1: Φλάσ και
2: ίδιο. Καταρχάς παίζουν ένα μάτσο και ξεκουράζονται ένα μήνα.
1: Καλά, καλά.
2: Τι θε καλά.
1: Καλά, καλά, καλά.
2: 20 Σεπτεμβρίου 10 θα επιστρέψουν. 20 μέρες θα τρομπάρουν.
1: Εγώ τους έπιασα στο στόμα μου τώρα.
2: Τους έπιασες.
1: Ναι.
2: Και πες και πιάσει το Ρώτα, αλλά δεν έπαθε τίποτα.
1: Θα πάθει φέτος.
2: Κατά τα άλλα, ο Μύθου βάζει τον γκολ. Είναι στις δύο καλές φάσεις του ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Άλλη μία είχε.
1: Άργησε ο Μητρόπουλος να πάει πάνω του.
2: Άργησε, τον πρόλαβε. Όχι, έκανε καλή κίνηση εντερφορίσια. Πήγε, έκανε προσπίση, βγήκε μπροστά. Είναι να τα δίνουμε του Μύθου.
1: Σε αυτά δεν πιάνεται ο Μύθου.
2: Είναι πάρα πολύ καλή κίνηση του Μύθου που κάνει σαν εντερφόρ. Από εκεί πέρα.
1: Τον έβγαλε μετά.
2: Εντάξει, τον έβαλε, έβαλε τον φίλο στον Ντιαγέ. Λίγα πράγματα ο Άλλη και ο Χατζίδης. Και οι δύο δεν τράβηξαν.
1: Τίποτα.
2: Δεν τράβηξαν και οι δύο.
1: Και στα μαρκαρίσματα ο Άλλη. Ο Χατζίδης τουλάχιστον μαρκάρει.
2: Ακριβώς. Ο Χατζίδης τουλάχιστον μαρκάρει.
1: Μαρκάρει το παιδί. Ναι.
2: Ο Άλλη τακτικά είναι, παιδιά, σας το είπα. Είναι πολύ καλός game changer. Να μπαίνει στο 60, το μάς να κερδίζει το 2-0, να βρει χώρους να το διαλύσει.
1: Να παίζει ο Τάισον εκεί 40 ετών.
2: Όχι, να παίζει
1: ένα μετά ο Άλλη.
2: Υπάρχει άλλο ένα που δεν τον έχει βάλει καθόλου και νομίζω ότι τον
1: αφήνει. Ποιο είναι, κύριε.
2: Πόσο ρετήρε. Πόσο ρετήρε. Δεν τον έχουμε δει.
1: Γελά και τα τσιμέτα.
2: Βρε, εσύ λέγε τι γελάνε. Εγώ λέω ότι δεν τον βλέπω.
1: Ανέκριτο.
2: Ναι, ανέκριτο. Εντάξει, οκ, εσύ λέγε ανέκριτο. Κατά τα άλλα, ο Τέιλορ έκανε συμπαθητική εμφάνιση στα
1: εξωτερικά. Δεν τον πειράζω τον Τέιλορ.
2: Δεν τον πειράζω καθόλου.
1: Όχι οχτάρι, όχι εξάρι, όχι μπακ. Όχι αυτά, το παιδί δεν τον πειράζω.
2: Ο Ελουστότο φάνηκε καλύτερο με Ντιέγκο Κώστα δίπλα.
1: Ο Ελουστότο.
2: Ναι, ήταν καλύτερο μέλο του με Ντιέγκο Κώστα.
1: Δεν πήρε μεγάλη δόση φλόρια, πήρε μικρή.
2: Ο Ντιέγκο Κώστα κάνει καλύτερο και τον παρτενέρ.
1: Σε τερμπακάρα.
2: Ναι, είναι σε τερμπακάρα. Τελείωσε. Okay.
1: Το πέναλτι πια το κάνει. Τον πρόλαβε ο Πλεμονίδης.
2: Το πέναλτι χώνεται ο Πλεμονίδης μπροστά. Ναι, δεν το έκανε. Μα έχει τα χέρια.
1: Τον έβαλε πλατούλα ο Πλεμονίδης.
2: Πρόβαλε ο Πλεμονίδης και μετά βούτυξε.
1: Βούτυξε ο Πλεμονίδης. Το Παοξάκι το είδε.
2: Εντάξει, είναι ένα μάτς που ο ΠΑΟΚ το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να πάρει τους τρεις βαθμούς.
1: Ναι.
2: Δεν κοιτάζω εμφάνιση, δεν θα γκρινιάζω την εμφάνιση. Για την εμφάνιση αρχίζω να γκρινιάζω μετά τον Οκτώβριο, μετά την προετοιμασία. Ο ΠΑΟΚ μπορεί να πάρει έτσι 0-1 και τον Πανετολικό. Να είμαι κούκλος εγώ στα πρώτα πέντε παιχνίδια.
1: Είναι φίλος ο Πανετολικό.
2: Όχι, δεν είναι καθόλου φίλος. Καθόλου φίλος δεν είναι. Και μου βάλα και τον κατοίκο.
1: Ο Θημιάρης θα παίξει άλλα.
2: Ο Θημιάρης έφυγε χθες από τον ΠΑΟΚ, σήμερα θα κάνει προπόνηση στο Αγρίνιο. Τώρα δεν ξέρω αν θα το βάλει και ο Αναστασίου. Θα το δούμε αύριο.
1: Τι θέλω.
2: Ξέρω. Να βάλει γκολ ο Θημιάνης.
1: Ναι.
2: Καλά, αυτά είναι τα ψωμοτήρια σου. Λοιπόν, αυτά για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος δεν πρέπει να ξεχνάμε, το ξαναλέω, ότι...
1: Γιατί τον τρώει το Θημιάνη,
2: Γιατί έχει άλλους 6 χαφ μπροστά.
1: Είναι πιο το λογιάς και για στόπερ γι' αυτό.
2: Έλα ρε, όχι, είναι άλλα 6 χαφ. Ο Ρότα θα πάει να παίξει με την Εθνική, ο Κέννιντι θα ξεκουραστεί. Σαφώς, σωστό ο Τζόρτζ μου.
1: Ποιος Τζόρτζ είναι?
2: Ο Μάτζιος. Ο Μάτζιος.
1: Πού θα πάει ο Ρότα?
2: Ο Ρότα θα πάει με την Εθνική. Έχει 4 μάτς τώρα. Πώς θα τα παίξουμε?
1: Α, 3 μάτς. Ο Βαγιανίδης στα μισά. Εντάξει.
2: Δεν ξέρω. Δεν ξέρω αν θα παίξει ο Βαγιανίδης στα μισά. Αυτό που ξέρω, το μάτς Κυριακή είναι πάρα πολύ ζώρικο, πολύ δύσκολο. Για ένα πάω αυτό να κλείσω μόνο. Όπου.
1: Πάντα μπερικέτια και φιλίες.
2: Ούγκρεσιτς. Ούγκρεσιτς.
1: Ούγκρεσιτς.
2: Γιάκιτς. Κώστα. Μπάνζα. Και Ντιαγέ.
1: Ο Μπάζα είναι ο καινούριος.
2: Ο καινούριος ήρθε μετά τις 25 Αυγούστου. Ο Ντιαγέ μπορεί να έρθει λίγο νωρίτερα. Έτσι, για να μας... Τι περιμένει δηλαδή η ομάδα σε 15 μέρες να πετάει, είναι όλος ο άξονας. Στόπερ, αμυντικό, χαφ, επιθετικό, χαφ.
1: Ρυθμό δεν είδα.
2: Ρυθμό δύσκολο να δεις. Αλλά από ποια ομάδα βλέπεις εκτός της ΑΕΚ που είναι δουλεμένη ποδόσφαιρο αυτή την περίοδο? Καμία άλλη.
1: Λίγο Παναθηναϊκός. Λίγο.
2: Πολύ λίγο. Γι' αυτό τα ευρωπαϊκά μας τα έβγαλε ακομαχώντας.
1: Και 3 πήγε.
2: Ναι, λοιπόν, τα έβγαλε ακομαχώντας. Λοιπόν, θα πάμε μετά, δούμε λίγο Άρη Παναθηναϊκό και ανοίξουμε γραμμές νωρίς σήμερα.
1: Άρη, θα δούμε.
2: Ναι, το είδες το μάτς.
1: Το ντέρμπι, όχι, δεν το είδα.
2: Δεν το είδες,
1: Το ντέρμπι, όχι, δεν το είδα.
2: Δεν το είδες. Εγώ είδα μόνο το πρώτο και με πήρε ο ύπνος.
1: Άκουγα ένα μετάδοση.
2: Ναι, είδα το πρώτο και με πήρε ο ύπνος.
1: Ναι.
2: Το πρώτο. Πραγματικά με πήρε ο ύπνος. Δηλαδή δεν γλάρωσα. Άντε, και γλάρωσα πραγματικά. Τώρα.
1: 4 θα βάλει, λέει ο Καρυπίδης.
2: Τώρα θα μου τα πεις εσύ αυτά. Εσύ μιλάς με τον Κάρη συνέχεια. Ξέρετε ποια είναι μία από τις πιο δημοφιλείς εργασίες σπιτιού το Σεπτέμβριο?
1: Ποια είναι?
2: Το βάψιμο. Αν το σπίτι σας χρειάζεται φρεσκάρισμα, μπαίνετε στο Δουλευταρά. Διαλέγετε από δεκάδες αξιολογημένους και κορυφαίους τεχνίτες. Και αν θέλετε βοήθεια, παίρνετε τηλέφωνο ή τσατάρεις με έναν πραγματικό άνθρωπο στην ομάδα εξυπηρέτησης.
1: Και εγώ πάρω τώρα στο διάλειμμα. Τον Άρτη να δω τι θα γίνει και με την επανομή.
2: Μπράβο, Τίμο.
1: Που θα πάρει τα
2: Μπράβο,
1: βαψιμέικα.
2: Μπράβο τα βαψιμέικα. Γιώργος Πετρίδης τώρα.
1: Πετρίδης.
2: Θέλω να μας πει 2-3 πράγματα για το Super Cup. Τι γίνεται, τι θα γίνει, πού θα γίνει, αν θα γίνει. Έτσι με τους τραυματίες, πότε θα δούμε πάω.
1: Να μας πει ο Πετμεζάς και ο.
2: Τότης.
1: Ο Τέλης, θα πούμε.
2: Ναι, τι θες.
1: Πίνουνε μπράντι με τον Καγκάτσα, μας τα πει αυτά.
2: Είναι
1: μπράντι.
2: Κουνάει το χέρι, κουνάει το χέρι.
1: Είναι μπράντι με τον Καγκάτσι.
2: Πού θες να ξέρεις.
1: Τις καλές σχέσεις, την πράντι, λέμε εδώ τις καλές
2: σχέσεις. Φύγε από εδώ, έλα πάμε break, επιστρέφουμε σε λίγο.
5: Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 εσπρέσο φορόλι πιες σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν εσπρέσο Μπαρόνες Αράμπικα 100% των φορόλ.
7: Καφέ από τα φορόλ, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
8: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
9: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλή σας ημέρα. Μία ανάσα από τα 2 ευρώ και 20 λεπτά ανά λίτρο έφτασε η τιμή της αμόλυβδης στα μεγάλα κέντρα της χώρας, δημιουργώντας προβλήματα στη τσέπη του Έλληνα καταναλωτή. Χθες η μέση τιμή της αμόλυβδης ήταν στα 2,17 ευρώ ανά λίτρο, παρουσιάζοντας αύξηση 6 λεπτών σε μία εβδομάδα. Στις Κυκλάδες η μέση τιμή της αμόλυβδης 95 οκτανίων πλησιάζει τα 2,40 ευρώ. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη χθες το βράδυ καθώς φέρεται να μαχαίρωσε Σύριο 21 ετών στη Ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρονικού πατινιού σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, όπου ένας 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο. Ο άτυχος νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ενώπιον της ανακρίτριας θα βρεθεί σε λίγο η 18χρονη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η υπόθεση παίρνει μια άλλη διάσταση, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των 4 ετών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
11: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
12: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
13: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
14: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα. Διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζωμάτ.
13: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
14: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά, παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
3: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Vitex. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
2: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
3: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
2: Κοσμάγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
4: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
5: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
6: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
2: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
6: Για ποιο αυτοκίνητο?
2: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
7: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
8: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
12: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
13: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
14: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
15: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
16: κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή!
17: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
18: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
19: Λίγο μετά τις 11.
20: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
21: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
22: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
23: Ο Ορφανίδης με την μπάλα στα πόδια έξω την περιοχή. Η παλιά του είναι για τον Κναπουγιού στο ημικύκλιο. Ξανά ο Ορφανίδης. Αφήνει για τον Περόνε. Το πλασέ του Περόνε. Γκολ! Εμμανουέλ Περόνε στο 72-1.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Σας έχει δει ποτέ, ερμάνος μου, να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα πρέπει να περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνετε premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Και αν χρειαστείτε να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί τους σε λιγότερο από 30 δεύτερα. Τώρα, αποτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Τέλειο! Α, και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Καλημέρα σε όλο το ακροατήριο. Ραπ εδώ και κουλ. Cool. Παρέα με Κάζα θα πάμε μέχρι και τις 11.
1: Και σε 11, ρε, 12.
0: 12, εντάξει. Η δύναμη της συνείδησης. Γι' αυτό είσαι εδώ, Ρεντίνο, να διορθώνεις τα ασθαλίες μου.
1: Σε έκανε ο ποδηλατάς, να πούμε.
0: Ναι, αλλά είδες τι έλεγε ο άλλος.
1: Ποιος είναι ο άλλος?
0: Γεια σου, λέει. Οι σέλες του Μπούζου και οι αλυσίδες από τα ποδήλατα, λέει, που σας
1: πήγε 9-12.
0: Που σας πήγε 9-12. Και μπορούμε να σας ακούμε. Τώρα είπαμε αυτό. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει πάντοτε, Ντίνο. Σε όλα τα πράγματα. Ναι. Δεν γίνεται να τα παίξει όλα τα
1: πράγματα. Εσύ κερδίζει πάντω σίγουρα.
0: Τι κερδίζω εγώ? Τι
1: μια ώρα ύπνο παραπάνω.
0: Ναι, αλλά χάνω μια ώρα από τα ραντεβού μου.
1: Σιγά τα ραντεβού.
0: Τι σιγά τα ραντεβού.
1: Για πόσα ραντεβού θα κάνει?
0: Συνέχεια πρέπει να κάνει.
1: Ένα ραντεβού έδειξε στο Σαλόπουλο, πάει.
0: Ρε, εσύ, εμείς είμαστε και
1: τον έφαγε στο Σαλόπουλο.
0: Και καναλάρχε.
1: Πώ έφαγε ολόκληρο που βάλει, το έφαγε?
0: Δεν έφαγα κανέναν. Η επιλογή. Γιατί τώρα είναι επιλογή του Μιχάλη, ήθελε να ασχοληθεί με άλλα πράγματα. Κανένα δεν τρώμε. Άστα τώρα αυτά τα δικά σου τα ραπτοπουλήσει. Πάρα από το πολύ σκάφο. Ο Μιχάλης θα κάνει άλλα πράγματα. Του άλλου με άλλο κανάλι. Ήθελα να συνεργαστεί να κάνει κάτι άλλο. Τι θα κάνουμε τώρα δηλαδή? Και επειδή είμαστε καναλάρκες, πρέπει να φτιάξουμε και εμείς τα προγράμματα. Τα έτσι μας, τα αλλιώς.
1: Να. Ναι. Είχε μια ώρα ραντεβού, να φας το.
0: Τα τρώω τώρα. Ναι. Άρη, δε θες.
1: Τι να δω τον Άρη, μωρέ, τι να δω τον Άρη. Να το δω το Σάββατο.
0: Το Σάββατο με τον Ηρακλή. Εκεί τι είπε ο Κάρη τώρα?
1: Ο Κάρη.
0: 3-4-0.
1: Έλα ρε το Ηρακλάκι.
0: Να πληρώσει αυτή την ατάκα.
1: Τι Ηρακλάκι, 3-4 γκολ να το ρίξω, λέει.
0: Έτσι είπε.
1: Έτσι είπε στο Μέγκα.
0: Δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολο το μάτσο.
1: Ποιο?
0: Το Άρη Ηρακλή.
1: Φυσικά και
0: με
1: δεν είναι.
0: Με κόσμο και από τι δύο πλευρέ.
1: Και από τι δύο πλευρέ, κακό αυτό.
0: Γιατί κακό αυτό? Μια χαρά είναι. Η να το συνηθίσουμε.
1: Προθάλλοντο πιθανόν.
0: Τι προγραμματάρα είναι αυτή? Μπούζε θεέ, πάρε την παέ. Θεό να μα κόβει χρόνια και να τα δίνει στον Μπούζο.
1: Ποιος ηλίθιος το γράφει αυτό?
0: Τι, φίλε, επειδή δεν συμφωνείς με την άποψή του. Επειδή δεν συμφωνείς, ναι, αυτός το βολεύει. Ναι, λοιπόν.
1: Ό,τι δεν βολεύει εμένα, βολεύει εσάς, ε.
0: Ωραία. Εδώ ο φίλος βολεύεται πάντως.
1: Ξυπνάει από τα μάτια.
0: Λέω τώρα για να σε προετοιμάσω και να έχεις τα χάπια σου κοντά την Κυριακή. Ο Πανετολικός θα έχει πολύ βουτιά και το σφυρίζουν και πάρα πολλά φάουλ συνέχεια.
1: Ο Μπούζας είναι στο μήνυμα.
0: Όχι, ένας φίλος ακροατής μας, άλλης ομάδας.
1: Κατά ποιο Μπούζα αυτό?
0: Νομίζω του Παναϊκού είναι, νομίζω ο φίλος. Λοιπόν, άρα Άρη δεν είδες.
1: Κλαίμε πριν το μάτς, είναι καλό κόλπο.
0: Όχι, ρε, τι να κλάψεις. Άρη δεν είδες θες. Εγώ είδα το πρώτο ημίχρονο και γλάρωσα. Αλήθεια σου λέω, γλάρωσα. Δηλαδή ήταν τόσο κακό το παιχνίδι. Η Μαρκό ήρθε εδώ να βγει από την υποχρέωση. Ο Άρης έβαλε αλλαγές, δεν μπορούσαν να αλλάξουν τρίτη πάσα. Με πήρε ο ύπνος. Στο δεύτερο λίγο άκουγα τον speaker λίγο πιο ζωηρό. Μπήκε το αυτογκολ. Το κράτησε εκεί. Στο τέλος είχε και ένα δοκάρι.
1: Εντάξει.
0: Πήρε τους τρεις βαθμούς. Αυτό μένει, φίλε.
1: Άμα ο Γρηγορίου δεν κερδίζει τον Ηρακλή, δρόμο.
0: Λες εσύ τώρα.
1: Πήγαν οι σουπεράδες στον Καρυπίδη, του λένε: κοίταξε, δεν χάσαμε τον ΠΑΟΚ.
0: Καλά, εντάξει. Okay,
1: δεν χάσαμε από τον ΠΑΟΚ, να πούμε.
0: Από τη Λαμία. Δεν έχασε τη Λαμία. Τον ΠΑΟΚ
1: χάσαμε, να πούμε, το φάσει.
0: Μάλιστα. Άρα θέλουν νίκη επί του Ηρακλή. Εγώ λέω δεν θα είναι εύκολο.
1: Τον φάνε. Ο Παντελίδης ετοιμάζει Junior Party στην εικονή του και έρχεται σε Άρη άμα δεν κερδίσω.
0: Ναι. Χθες...
1: Δίνω την είδηση δηλαδή.
0: Ναι, δίνω την είδηση. Είχα μια άσχημη εμφάνιση, είπε ο Γρηγορίου χθες. Λείπει αυτοπεποίθηση. Δεν ξέρω αν θα γίνει άλλη μεταγραφή για τον Άρη.
1: Με αυτά τα center back θα πάει δηλαδή.
0: Ναι.
1: Με τον Φαμπιάνο που είναι καλό παιδί.
0: Είπαμε, υπάρχει το παράθυρο των ελεύθερων μέχρι 29 Σεπτεμβρίου. Και τώρα εγώ βλέπω κάτι παιχταράδες ελεύθερος εδώ. Μαρσιάλ, ελεύθερος.
1: Τεμπέλης.
0: Μαρσιάλ, ελεύθερος. Γουίλφριντ Ζαχά, ελεύθερος.
1: Άλλος Τεμπέλης.
0: Αυτή τώρα είναι σε ελεύθερη πτώση. Ο Ιρλανδός ο μέσος είναι αυτός ο Smallbone. Και αυτός
1: δεν το ξέρω το Smallbone.
0: Ικάρντι, ελεύθερος.
1: Ικάρντι.
0: Ακούστηκε για τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός επέλεξε θορυκτό. Σου λέει τώρα μην πληρώσω, ας πάρω ένα παίκτη.
1: Ικάρντι τώρα για Ελλάδα, Ικάρντι.
0: Κανένας.
1: Κανένας δεν θέλει.
0: Μόνο ο Παναθηναϊκός αν δεν είχε τον μπαρ, μπορούσε να τον πάρει. Καρβαχάλ, ορίστε, δεξιμπακ.
1: Ο Κατρακαλίδης. Τι να τον κάνεις, ρε, 36 χρόνια.
0: Πέρτο να είναι backup του Τζότζο Κένι. Τον Καρβαχάλ.
1: Ε, όχι, ρε, παιδί. Να πάει backup του Κένι. Ο Καρβαχάλ δεν θα παίξει, εντάξει.
0: Ε, πού να παίξει άμα έχει τον Κένι. Δεξί ή άμα έχει τον Ρότα. Θα βάλω τον 36χρονο Καρβαχάλ τώρα.
1: Δηλαδή ο Καρβαχάλ είναι χειρότερο από τον Ρότα και τον Κένι να πούμε τώρα.
0: Ε, είναι πλέον.
1: Μύρευε.
0: Ε, τι μη.
1: Ε, όχι, μη.
0: Α, ο Μαλασία από αυτό.
1: Ο Μαλασία ποια είναι.
0: Ο Μπακ είναι αυτό τη Μάντζεστερ που ήταν.
1: Στόπερ
0: είναι
1: αυτό ο Μαλασία.
0: Μπακ, ναι. Αυτό τι πτώση έχει κάνει. Είναι κάποιοι παίχτες, ρε φίλε. Όσο εύκολα ανεβαίνουν, μπραφ, τόσο εύκολα κατεβαίνουν.
1: Ε, πάρτε του.
0: Αυτό ήταν στη Φέγγενο, έκανε παπάδες κάπου η Ολλανδία. Τον πήρε Μάντζεστερ.
1: Πόσο είναι, 32.
0: Ποιο μικρό είναι. Ο Μουστράτης, τα χαφ.
1: Ο Μουράτης.
0: Μουστράτης.
1: Ο Μουστράτης.
0: Έτσι, από τη Λιβύη ο μέσο. Συμπεσίκτα πρέπει να ήταν.
1: Ο Λίβιο στην Τουρκία έπαιζε.
0: Μπενζεμά, ναι. Μπενζεμά, ελεύθερο κι αυτό.
1: Ετών.
0: Ε, είναι 36, πόσο είναι ο Μπενζεμά τώρα.
1: Μάλιστα.
0: Πού να έρθει εδώ τώρα Μπενζεμά, τώρα δεν έρχονται αυτοί εδώ. Μπενζεμά πόσο είναι.
1: Μπενζεμά,
0: πάει και παίχτες.
1: Κάμια βίλα στη Μήκο να έρθει να πάρει.
0: 38.
1: 38 έρχεται.
0: 38.
1: 38 έρχεται στον Ολυμπιακό Μπενζεμά.
0: Ντουκουρέ. Αμπτουλαγέμ Ντουκουρέ.
1: Αυτό με τα μάγουλα είναι.
0: Αυτό με τα μάγουλα, ναι. Χάφ κι αυτό. Πρώην μέσο τη Εύερτον πήγε Σαουδική. Πάνε αυτοί στη Σαουδική Αραβία, καταστρέφονται.
1: Τι Σαουδική Αραβία.
0: Γκερέρο τη Μπάγκερ Μονάχου.
1: Και εσύ παίκτη τη Σαουδική Αραβία πήρε.
0: Ναι, αυτό όμω ήθελε να παίζει, γι' αυτό έφυγε.
1: Ναι.
0: Ήθελε να παίζει. Γιατί σου λέει πήρατε τον Ταλίσκα εκεί, εγώ τι θα κάνω τώρα.
1: Έβαλε 9 γκολ, τον κάνατε.
0: Μαχρές.
1: Ο Μαχρές.
0: Μαχρές.
1: Μάγουλα βλέπω.
0: Μαγουλήθρα κι αυτό.
1: Πολλά μάγουλα.
0: Μεγάλωσε και ο Μαχρές. Πρέπει να είναι μεγάλη αυτή τώρα. Ποιο άτυχο θα του πάρει αυτού και θα του φεσωθεί. Μαχρές 36.
1: Ορίστε.
0: Τα 36.
1: Ποιος ονόματα μεγάλα.
0: Ναι, ονόματα μεγάλα. Αυτή είναι ελεύθερη τώρα, έτσι. Ο Ήτο. Πώς περνάνε καλή περίπτωση όμως. Πώς ξέμεινε αυτό.
1: Χαφ είναι αυτός ο Ήτος.
0: Ο Ήτο νομίζω ότι είναι χαφ, ναι.
1: Χαφ.
0: Έφυγε από τη Σεντ Ρούιντεν. Πώς έμεινε αυτός. Πώς έμεινε αυτός. Άμα δεν έχει καλούς ατζέντιδες, έτσι πάει, φίλε. Έτσι πάει. 28 χρονών από την Οζάκα.
1: Μικρός.
0: Μικρός είναι αυτός. Αυτός ξέμεινε. Ο Ήτο.
1: Αυτό με το πυθικοειδή μαλλί είναι.
0: Ναι, δεκάρι.
1: Δεκάρι.
0: Αυτό να φίλε, άμα δεν έχει συμβεί κάτι, πρέπει να το ψάξει, να το ρωτήσει. Αξίζει να τον πάρει ελεύθερο για δεκάρι. Να ξέρει.
1: Σε να σου λείπει ένα δεκάρι, ε.
0: Εμένα μου λείπει. Αν δεν υπάρχει τίποτα πονηρό, ύποπτο, αν δεν έχει. Ο παίχτη είναι.
1: Δηλαδή έχει τον Μπέλκα δεύτερο second striker.
0: Ναι.
1: Έχει να πούμε.
0: 1,75, 28 χρονών.
1: Δεν έχει δεκάρι. Δεν έχει στοιχεία δεκαριού.
0: Ριωτάρο ή το. Αν κάποιο. Να δούμε τώρα εκεί στο Βέλγιο. Ναι, έχει ξεμείνει από ομάδα. Τώρα κάτι θα παίζει για να ξεμείνει από ομάδα. Δεν είναι. Ή η μάνατζερ του είναι φελή. Ή αυτό κάτι έχει.
1: Ή αυτό είναι φελό.
0: Ή κάτι έχει αυτό και μα το κρύβουν τώρα ο Ήτο. Ο Ντιατά, ο κρέο Σενεγαλέζο αμυντικό και αυτό παλιά τη Μονακό. Πολύ μάγουλο.
1: Πολύ αυτό το μάγουλο του πρέπει να έχει φάει.
0: Ο Ζιτσέγκο είναι επίση ελεύθερο.
1: Καλή περίπτωση είναι αυτό.
0: Ο πρώην τη City.
1: Ναι.
0: Και αυτό δεν ξέρω γιατί έμεινε ελεύθερο. Έχει περιπτώσει, ρε φίλε. Έχει περιπτώσει που είναι. Πόσο είναι, 29 ο Ζιτσέγκο. 29, αριστερό μπακ. Εκεί είμαστε και με το θέλει η Ρώμα και η Μάντσεστερ. Κάπου θα πάνε αυτοί τώρα, δεν γίνεται. Κάπου θα πάνε. Ο Σάντζο που ακουγόταν για τον Πάοκ Εξτρέμ.
1: Το γλιτώσατε.
0: Ο Σάντζο και αυτός. Έχει παιχταράδες ακόμα. Λοιπόν, αυτή είναι μια λίστα, παιδιά.
1: Παιχταράδες ακόμα.
0: 10-15
1: προετοιμασία δεν κάνανε.
0: Ακριβώς. Τώρα είναι ευκαιρία. Τους παίρνεις τώρα.
1: Ναι.
0: Ένα μήνα προετοιμασία.
1: Δεν φτιάχνει ένα μήνα αυτό το
0: πράγμα. Πώς δεν φτιάχνει, φίλε.
1: Τι να φτιάξει.
0: Αθλητής, ρε φίλε, όσο και να έχει αφαιθεί. Άντε, δύο μήνες.
1: Τώρα ο Γιαννούλης έχει να κάνει δύο μήνες. Τραυματίζεται. Θα φάει άλλο ένα μήνα.
0: Απλά εκεί έκανε
1: μετά θα έρθει μετά από ένα μήνα. Σε πόσους μήνες θα φτιάξει ο Γιαννούλης.
0: Γιαννούλης.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Γιαννούλης με το που θα επιστρέψει θα είναι κούκλος, έτοιμος.
1: Καλά που τραυματίες, τον έψαχνε ο Τσιλούλης, πες τώρα.
0: Ναι, ο Γιαννούλης με το που τελειώσει τώρα, γιατί θα πάει στην Εθνική, γιατί είναι τραυματίες, θα είναι πανέτοιμος.
1: Πανέτοιμος.
0: Όταν θα γυρίσει, θα είναι πανέτοιμος. Ο Ζιτσέγκο πήγε στον Άγιαξ τον Γενάρη. Α, είχε θέμα με χιαστό, γι' αυτό σας λέω τώρα. Κάποιοι έχουν μείνει γιατί έχουν ήδη προβλήματα. Και κάποιοι γιατί οι μάνατζέ τους τους φάγανε. Έτσι. Αυτός δεν ήταν που μαζάλιζε με το πόσο δουλεύει και ότι θέλει μόνο δουλειά στα μάτια. Τώρα γιατί γκρινιάζει ο Καζατζίδης του Μετρόπολης.
1: Σου είπα εγώ δεν θέλω δουλειά, ρε.
0: Ορίστε.
1: Το δύο ώρο.
0: Συνεχόμενο, δεν μασάμε.
1: Ο λίγο δουλεύω, πολλά κερδίζω, μιλάει για συνεχόμενο.
0: Φίλε, 50 γίναμε. Τι είμαστε,
1: 100 να γίνει.
0: 20 χρονών.
1: Ο Κούγιας με καρκίνο δούλευε μέσα από το χειρουργείο.
0: Αγόρι μου, ναι, εντάξει, και εμείς δεν σταματάμε. Αλλά οκ, okay, θα κάνω επιλεκτικές δουλειές πλέον. Ό,τι γουστάρω θα κάνω. Δεν θα.
1: Παγκοσμί...
0: Έφτασα τα 50 για να μου λένε οι άλλοι θα κάνω.
1: Παγκοσμίως.
0: Ναι.
1: Παγκοσμίως. ντούμπλεξ εκπομπή σε δύο ώρες και ενώ δεν υπάρχει πουθενά στον κόσμο.
0: Έσπασε ακόμα ένα ρεκόρ. Δέσω και έτσι.
1: Ναι.
0: Δέσω και έτσι ότι ναι. Έχει παγκόσμιο ρεκόρ σε αυτό, ντούμπλεξ. Γιατί άλλοι που κάμα δούλευε 8 πώ θα ήταν δηλαδή. Άμα ξεκινούσε όντω από το πρωί από τι 7, 8 και θα έπρεπε να πα μέχρι τι 4.
1: Το καλύτερο είναι.
0: Τι καλύτερο. Εντάξει, μετά αφού κάνουμε και άλλε δουλειέ.
1: Άσε μα δεν κουλιάζει.
0: Ο Μπεζεμά δεν παίζει.
1: Τα μαγείρεψε εκεί με.
0: Εγώ δεν είχα καμία επαφή. Τελευταία μέρα έμαθα και εγώ από τα προγράμματα. Το ξέρει πολύ καλά. Άσε τώρα τον πρόλογο τώρα το που λύσει και αυτά. Ο Μπεζεμά έχει ρήτρα μέχρι το 2030 να μην πάει Ευρώπη. Γι' αυτό δεν πήγε κάπου. Το χαντάκωσαν. Είμαι ανατζαρέ του δηλαδή. Υπέγραψαν εκεί τέτοια ρήτρα. Δεν ήξερε ο Μπεζεμά ότι υπάρχει πολύ σοβαρό ενδεχόμενο να πάει στην Αραβιά και να μην τον αρέσει και το κλίμα. Δεν το ήξερε.
1: Αυτό φταίει.
0: Βέβαια. Και βάζει ρήτρα να μην επιστρέψει στην Ευρώπη μέχρι το 2030.
1: Δηλαδή πλάκα, μπορεί να πάει τώρα MLS μόνο. Ναι.
0: Ναι, μπορεί να πάει MLS.
1: Αυστραλίες.
0: Ναι, αυτά, ναι, ναι, να πάει αλλού, εκτός Ευρώπης. Εντάξει. Καλημέρα, Κουλ. Πώς κρίνει ο ραπ που είναι κατά της βίας, τη στάση και τη συμπεριφορά του φίλου του, του Καρυπίδη απέναντι σωμάτους, ή δεν θα κάνει κριτική επειδή είναι φιλαράκια.
1: Μιλάει για βίο παόξης.
0: Σε ρωτάει κάτι τώρα, εσύ πας να απαντήσεις με επίθεση. Ναι. Απαντάς ή όχι.
1: Γιατί δεν το επιτέθηκε ο Μάντος και του.
0: Ποιος δεν έκανε τίποτα.
1: Ποιος ξεκίνησε το επεισόδιο.
0: Όχι, μπερδεύεσαι. Είναι γραμμένα στο φύλλο αγώνα.
1: Ναι, ναι.
0: Ο Μάντος πήγε να,
1: ναι, ναι.
0: Πήγε να βρίζει, έβριζε τους διαιτητές, φώναζε και λέει: φύγε από εδώ, είναι άβατο. Εδώ δεν πρέπει να βρίσκεσαι καταρχάς. Και μετά άρχισε να τον βρίζει.
1: Μάλιστα.
0: Ο Μάντος είναι ο αθλητικός διευθυντής του ΠΑΟΚ, να μην ξεχνιόμαστε έτσι. Είναι αυτή τη στιγμή το νόδιο στον ΠΑΟΚ. Αθλητικό διευθυντή.
1: Το ΝΟΤΡΙΑ είναι.
0: Το ΝΟΤΡΙΑ, ναι, οκ. Το ΝΟΤΡΙΑ, εντάξει.
1: Το ΝΟΤΡΙΑ.
0: Το ΝΟΤΡΙΑ, εντάξει, το δέχομαι ότι είναι ΝΟΤΡΙΑ. Λοιπόν. Αυτά όσον αφορά του ελεύθερου. Ο πιο καλό ελεύθερο για τον Πάο Κουλ είναι αυτό το δεξί μπακ που θέλαμε και παλιότερα. Είναι ότι πρέπει.
1: Τι θέλαμε.
0: Δεν ξέρω. Δεν μου γράφει. Αυτό που θέλαμε, που κάναμε, που ράναμε, αλλά δεν μου λέει ποιο. Έτσι. Παναθηναϊκό. Πάμε να τελειώσουμε Παναθηναϊκό και μετά ανοίξουμε γραμμές.
1: Παναθηναϊκό.
0: Γιατί αύριο έχουμε πρωτάθλημα.
1: Φρεσκαδούρα, Παναθηναϊκό. Ναι. Τι πρωτάθλημα έχουμε αύριο.
0: Θα δούμε δεκάδες αγωνιστική, πέμπτη.
1: Α, λες για το 8.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Να τελειώσουμε με αυτά για να. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκάθαρα εγώ το είπα, πλέον δεν χρειάζομαι πολλά-πολλά. Φαίνεται ποιος είναι το καλύτερο στόπερ, φαίνεται ποιος είναι το καλύτερο δεξιμπακ, φαίνεται ποιος είναι το καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος που είναι Ουναΐ. Δεν υπάρχει Ουναΐ σε άλλη ομάδα. Να τη μιλάει την μπάλα, να τη χαδεύει, να τη στέλνει τηλεκατευθυνόμενο που
1: δηλαδή,
0: θέλει.
1: Δηλαδή το μυαλό σου 8 μήνες μετά πάει στον πρωταθλητή Παναθηναϊκό κάτω, στον ζωγράφου.
0: Ναι,
1: με βαράνε τις πόρτες η Παναθηναϊκή.
0: Πηγαίνει εκεί, γιατί ναι. Βλέπω ότι έχει όλο το πακέτο. Έχει βάθος.
1: Να πίνει μπράντι ο Καρατζαφέρης με τον άλλο φούζο, να πούμε. Ναι.
0: Σου είπα μόνο.
1: Το βλέπεις,
0: μόνο.
1: Το έβαγα πριν 1,5 μήνα, Το έπαιξα, Σας το έδωσα,
0: Κάτσε, βρε, μη βιάζεσαι, δεν το έβγαλε.
1: Σας το έδωσα,
0: Το έδωσες, αλλά δεν βγήκε ακόμα.
1: Βγαίνει.
0: Τι βγαίνει, ακόμα δεν ξεκινήσαμε.
1: Καταρχήν
0: για
1: μόνο
0: τον Ατάλ, λέει ο φίλος. Ο Ατάλ λέει.
1: Ο Ατάλ,
0: ο Ατάλ. Ναι. Είναι ελεύθερος ο Ατάλ. Δεν ξέρω.
1: Ο Μπακ.
0: Ναι. Το Ιουσέφ Ατάλ. Εγώ βασικά τους. Το δεξί Μπακ από την Αλγερία. Αλγερινός. 30χρονος.
1: Αλγερινό.
0: Από την Αλσάτ.
1: Αλγερινό για νύχτα τον παίρνω. Για μπάλα δεν τον παίρνω.
0: Τι λες, ρε. Τι λες,
1: τον παίρνω τον Αλγερινό.
0: Πολύ μεγάλο ταλέντο έχουν οι Αλγερινοί στο ποδόσφαιρο. Γενικώς οι Βορειοαφρικανοί είναι πολύ δυνατοί.
1: Δεν θέλω Αλγερινό.
0: Μαροκινοί, ναι. Αλγερινοί, Τινίσι.
1: Αλγερινό
0: απλά
1: δεν θέλω.
0: Είναι, γιατί τι δεν διαφορά
1: θέλω.
0: Έχει με τους άλλους. Είναι σαν να λες Βαλκάνιο, θέλω τον Βούλγαρο και δεν θέλω τον Έλληνα. Βαλκάνιο. Και εκεί είναι Βορειοαφρικανοί.
1: Δεν το ίδιο.
0: Ίδια ράτσα είναι.
1: Όλοι οι Βαλκάνοι δεν είναι.
0: Οι ίδιοι μαμούνια είναι, όλοι ίδιοι. Και είναι μπαλαδόφατοι.
1: Έχει Σέρβους πατριώτες και εσείς είσαι Ανθέλινες. Πώς θα γίνει.
0: Είδαμε και την αυτοποίηση του Τζίλου χθες μαζί με τον Πεχταρά τον Ουναΐ. Να είδες πετάνε μπηχτές εδώ Ολυμπιακοί που αναφέρουν.
1: Γιώπε κύριε Καράμπαμπα. Κύριε Καράμπαμπα, γράψτε καμιά ανακοίνωση πάλι.
0: Να δούμε πως όταν κάνει καμιά γκέλα. Εγώ έχω, συνεχίζω να έχω μια επιφύλαξη. Αν και φαίνεται ότι το έχει φέρει το καράβι σε νερά καλά. Έχω μια επιφύλαξη με τον προπονητή. Όταν αρχίσουν τα μάστα δύσκολα, Ευρώπη τέτοια, θα δούμε πως θα το
1: διαχειριστεί. Τον αλλάξει.
0: Ναι.
1: Γιατί τον αλλάξει.
0: Ναι.
1: Τι λες τώρα.
0: Τον αράξει.
1: Εδώ πήρε ο Πίκετ Πάκερ να πούμε τάπλ με τον Παναθηναϊκό. Τι λες
0: είναι τώρα.
1: Ο Πίκετ Πάκερ. Σοβαρά μιλάς τώρα.
0: Σαν βάθος ρόστερ και σαν ποιότητα νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός ξεχυλίζει φέτος. Ξεχυλίζει όπως το λέμε. Δηλαδή,
1: ήρθε η ώρα του.
0: Λες,
1: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα του.
1: Ήρθε η ώρα του Λαφούζα να πιει μπράντι.
0: Αφού είπες μπράντι άλλος έπινε με άλλους. Δεν είπες έλεγες πριν για τον Πάουκ. Δηλαδή πίνει και ο Πάουκ, πίνει και ο Λαφούζος μπράντι. Είναι πιο καλό ο Αλαφούζος με την ΕΠΟ και τις αιτησίες.
1: Με την ΕΠΟ.
0: Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος αυτό είναι στοιχείο δεδομένο. Δεν μπορεί να το αναιρέσει. Γιατί μου στέλνω εδώ τώρα πολλοί Ολυμπιακοί. Λέει, γιατί δεν λες ότι κάθε γωνιστή έχει πέναντι ο Παναθηναϊκός. Κάποτε λέμε τον Πάουκ με τον Κούρτης μας είχε ζαλίσει, λέει ο άλλος.
1: Ήταν πέναλτι του Πάουκ.
0: Ήταν.
1: Όλα.
0: Ναι. Φυσικά, εσύ τα έλεγες εδώ. Αλλά είναι όμως. Εσύ
1: έλεγα.
0: Βέβαια, δεν
1: Παναθηναϊκού δεν είναι.
0: Θυμάμαι.
1: Χθες γίναν δύο, έδωσε το ένα. Χθες έγιναν δύο μπέναλτι στο τετέ και έδωσε το ένα.
0: Δύο
1: είδατε το μάτς, φάσεις είδατε. Εγώ τα είδα.
0: Ο Στάμος είναι ο άλλος. Νούμερο 3 είναι γενικά. Την ώρα του αγώνα είναι ο νούμερο 1 όμως. Έχει δίκιο, δεν υπάρχει νούμερο
1: 1. Μόλις δείτε.
0: Νούμερο 1
1: ο Ματός,
0: δεν υπάρχει Γκοντζάρεβα και Σαββίδης. Ναι,
1: ο Ματός.
0: Είναι αθλητικός διευθυντής.
1: Μόλις δει την Γκοντζάρεβα να ξεπροβάλλει.
0: Δεν υπάρχει Γκοντζάρεβα, είναι πάνω στα σουίτες, πίνει τον μπράτη και βλέπει
1: τον Ματός. Μόλις δει την Γκοντζάρεβα, τον πιάνει τρέμουλο, πες τον το Ματός.
0: Κοκοκό.
1: Έτσι πες τον το Ματός και τον Βιερίνια.
0: Κοκοκό, ε.
1: Μόλις δούνε την.
0: Τη σιδηρά κυρία.
1: Την κυρία Μαρία να πούμε.
0: Κυρία Μαρικό. Λοιπόν, Παναθηναϊκός, τι άλλο είδε εσύ, ρε φίλε, χθες.
1: Καφ παραγωγικά είδα.
0: Καλά, έχει.
1: Ουναή και τον Κάγκουρα.
0: Τον Κάγκουρα.
1: Ο Κάγκουρα και ο Ουναή. Έχετε παραγωγικά καφ εσείς, ρε.
0: Πώς δεν έχουμε.
1: Τι έχετε.
0: Όλοι έχουν και ο Πανέκος.
1: Πόσα γκολ θα κάνουν τα δύο καφ που πήρατε, ρε. Πόσα σα ζητά.
0: Και από τους άλλους μόνο Ουναή.
1: Τι καφ είναι αυτά. Με το κιλό σε βρίσκω.
0: Με το κιλό. Καμαρά δεν είναι παραγωγικό. Λουζά παραγωγικό. Κάγκουρα παραγωγικό. Ουναή υπερπαραγωγικό.
1: Ο Καντούρης είναι, δεν τον βλέπουμε.
0: Ο Καντούρης τώρα έτσι πως είναι.
1: Ο Καραμπινιάρης είναι. Βάζουν τον Πινιάρη τώρα.
0: Ο Πινιάρης είναι νέος, είναι από τους πιτσιρίκους που πρέπει να
1: φύγει. Δεν τον ξέρω
0: είναι
1: ακόμα.
0: Πάρα πολύ καλός.
1: Δεν τον ξέρω, αλλά βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλός
1: το
0: ο
1: βλέπω τον Πινιάρη
0: ναι.
1: Να τον τρώει τον Κουντούρη, να πούμε.
0: Ναι, ναι, πολύ καλός.
1: Να το φάει τον Κουντούρη ο Πινιάρης.
0: Ναι. Είναι
1: έτσι
0: πολύ
1: το
0: καλός.
1: Βλέπω το παιδάκι.
0: Τραυματίες είναι ο Ίγκασον και ο Τσιριβέγια και νομίζω ο Τσάπρας. Αυτοί πρέπει να είναι τραυματίες.
1: Ο Τσάπρας.
0: Ναι.
1: Τον περιμένω και τον Τσάπρα.
0: Θα το δούμε και τον Τσάπρα, βέβαια. Και ο Παντελίδης.
1: Και τον Παντελίδη τον περίμενα, αυτούς τους δύο.
0: Εγώ περιμένω να δω τον Ίστρουπ, ο οποίος το ξαναλέω, ενώ ο Παναθηναϊκός ξεκίνησε πολύ μέτρια και με τα ψέματα, με τύχημα μου, περνούσε τις φάσεις. Τώρα αρχίζει, παίζει και καλύτερο ποδόσφαιρο. Έτσι.
1: Εγώ θέλω τον Ίστρουπ να φάει ένα γκολ, να δω πώς θα το γυρίσει.
0: Ναι. Δεν τον έχουμε δει σε ζόρια, ρε
1: παιδί. Σε ζόρια δεν τον είδαμε.
0: Δεν τον έχουμε δει σε ζόρια. Λοιπόν, πάντως ο Παναθηναϊκός έκανε. Έτσι.
1: Εγώ θέλω τον Ίστρουπ να φάει ένα γκολ, να δω πώς θα το γυρίσει.
0: Ναι. Δεν τον έχουμε δει σε ζόρια, ρε παιδί.
1: Σε ζόρια δεν τον είδαμε.
0: Δεν τον έχουμε δει σε ζόρια. Λοιπόν,

0: θέμα τώρα μου το λέει. Θένει και το γουρλό και το μάτι του Μικελάντζελο. Λες σαν αδέρφια, λέει.
1: Λοιπόν, Ερμάνος μου, πάμε σε ένα κομψότατο διαφημιστικό για να επιστρέψουμε. Τελευταίο ημιωράκι με γραμμές. Να ακούσουμε και εσάς. Τι είδατε, τι δεν είδατε, τι σας άρεσε, τι δεν σας άρεσε, τι περιμένετε. Εμείς λέμε εδώ τα δικά μας. Άλλα θα βγουν, άλλα δεν θα βγουν. Σ' άλλα θα πετύχουμε Διάνα. Σ' άλλα θα διασυρθούμε και θα μας πουλάτε τρελίτσα. Έτσι είναι αυτά. Κομψό και σε λίγο πάλι μαζί.
2: Ώρα για διάλειμμα. Besafroline.gr. Βρεστρώματα, κρεβάτια και καναπέδες άριστης ποιότητας με μείον 30%. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
3: Αχ, διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
4: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου. Παράθυρο στα σπορ.
5: Καλή σας ημέρα. Ολοκληρώνεται το απογευματινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής για τη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας. Στις χθεσινές αναμετρήσεις ο ΠΑΟΚ επικράτησε το ατρωμί του με 1-0. Ο Άρης λήγησε τη Μαρκό με το ίδιο σκορ. Αστέρας Τρίπολης νίκησε την Νίκη Βόλου με 3-0. Και ο Παναθηναϊκός κατέβαλε την Κηφισιά με 2-0 σκορ. Η δράση κλείνει σήμερα με τα παιχνίδια Καλαμάτα Λάρισα στις 4.30 και ΑΕΚ Πασεραϊκός στις 6 παρατέταρτο. Μεγάλα ντέρμπι ανέδειξε η κλήρωση για την επόμενη φάση του θεσμού, η οποία θα διεξαχθεί το τριήμερο από τις 27 έως τις 29 Οκτωβρίου. Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τη σύγκρουση του ΠΑΟΚ με την ΑΕΚ στο γήπεδο της Τούμπας. Παράλληλα, ο Άρης θα τεθεί αντιμέτωπος με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο. Επίσημη μορφή πήρε μεταγραφική ενίσχυση του Ηρακλή με την απόκτηση του Άνταμ Ζούλεβιτς. Ο 19χρονος Σλοβάκος κεντρικός επιθετικός με ύψος 1,98 εντάσσεται στο δυναμικό του συλλόγου ως δανεικός από την Ιταλική Τζένοα. Νικηφόρα πρεμιέρα πραγματοποίησε ο Ολυμπιακός στη League Phase του Europa League, επικρατώντας με 2-1 τη Γιαγκελόνια χθες στο στάδιο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Η ευρωπαϊκή δράση για την πρώτη αγωνιστική συνεχίζεται απόψε Πέμπτη, με τον Όφη να υποδέχεται τη Χόφενχάιμ στο Παγκρίτιο Στάδιο στις 8 παρατέταρτο, ενώ οι υπόλοιπες αναμετρήσεις συμπληρώνουν το εναρκτήριο διήμερο. Κρίσιμο παιχνίδι δίνει σήμερα στις 5 το απόγευμα η Εθνική Ομάδα Βόλεϊ των Ανδρών. Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αντιμετωπίζει τη Σλοβακία στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος. Αναλυτικά ειδήσεις σας στο metrosport.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
4: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
5: Να αποζημιώνει άμεσα.
4: Άλλο.
5: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
4: Άλλο.
5: Να έχει λογικές τιμές.
4: Άλλο.
5: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
4: Άλλο.
5: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
4: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς. In the
6: night time. Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας

0: ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
1: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
2: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
3: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίγητος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
6: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, σκούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες σκούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
7: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
8: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
9: Λογαριασμοί.
8: Υγεία.
9: Σούπερ μάρκετ.
8: Μάρκετινγκ.
9: Λογαριασμό
8: ενεργείο.
9: Υγεία.
8: Υγεία.
10: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
11: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Ραφαέλ, Ραφαέλ, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ απλό το θέμα, έτσι. Θες να φας καλά, πας Ραφαέλ. Πλέον σε 5 καταστήματα, Τούμπα, Πολύχνη, Εύωσμο, Καλαμαριά και Λαγκαδά. Το τι γίνεται στο Λαγκαδά, πάτε να δείτε. Ο κόσμος έχει αγκαλιάσει εκεί την Ραφαέλ, αν θέλοντας και μη. Οι λάτρες της πίτσας βρήκαν επιτέλους στέκη και στην Δύση εκεί στο Λαγκαδά, γιατί εδώ μιλάμε για value for money, η επιλογή με τα όλα της. Υψηλή ποιότητα, καταπληκτικές γεύσεις και επιλογές για όλους. Θέλετε πιτσάρα, την έχετε. Θέλετε μακαρονάρα, αφρικανικό μακαρόνι, νιγηριανό,
1: σικάλιος.
0: Ναι, την έχεις. Θες να δοκιμάσεις γκαργανέλη κοτόπουλο που είναι το αγαπημένο μου και το προτείνω ανεπιφύλακτα. Το έχεις, είναι έπος. Θες παντσανέλα, σαλατάρα, την έχεις.
1: Σαλατάρα.
0: Θες μενού αθλητή,
1: θέλω,
0: το έχεις.
1: Θέλω.
0: Για όσους θέλουν γεύση αλλά και ισορροπία. Θέλετε γλυκάρες, έχει κάτι σουφλέ, σοκολάτα, έχει κάτι.
1: Το ζάχαρο στο πάει.
0: Όχι, δεν το είδα.
1: Πόσο καιρό έχεις δει.
0: Πέρσι που είχα κάνει με το λογικό.
1: Πόσο είχες.
0: Μια χαρά είμαι.
1: Πόσο
0: είχες. Δεν θυμάμαι τώρα.
1: Δεν ξέρει τα νούμερα.
0: Δεν είχα, δεν ήταν στα κόκκινα, ρε παιδί μου. Ήταν όλα κάτω από το.
1: Ανώτερο επιτρεπτό, κατώτερο επιτρεπτό.
0: Κατώτερο.
1: Εντάξει, μια χαρά. Τρώσε ό,τι θες.
0: Η γεύση που ενώνει όλη την πόλη είναι μία, παιδιά. Ραφαέλ Πιτσάρα United πρέπει να λέγεται, γιατί ενώνει όλη την πόλη σε όλα τα μη και πλάτη τη σαλούγκα μα.
1: Τις λέτε τις άλλες έξω, τις συναδέλφες.
0: Κότεψαν.
1: 30 χρόνια.
0: 30 χρόνια και 28 και κότες και λες εμένα που τα έχουμε φάει.
1: Έχεις φίλο, όχι.
0: Ναι.
1: Εσύ έχεις φίλο, όχι.
0: Όχι.
1: Θα έρθουμε στο Λούσιφερ μαζί σου. Ωραία. Φέρνω εγώ τον γυμναστή τον.
0: Τον Ισπανό με τους Κυλιακούς.
1: Τους Κυλιακούς, λέω θα έρθουν δυο.
0: Φτιάξτε λίγο.
1: Συναδέλφες δικές.
0: Κάντε λίγο με τους Κυλιακούς μαγκές.
1: Έχει μια κοιμήθηκε. Κοτάρε να βρει.
0: Λοιπόν,
1: έχω σε ένα κότα. Έχω σε ένα κότα, έχω και τις άλλες.
0: Εγώ έχω κουραστεί, φίλε, από αυτά. Άστε, θέλω, κάτι πιο high class, θέλω κάτι πιο high class. Θέλω κάτι πιο
1: quality. Πάμε στο Βάλ να πιει κανένα.
0: Ούτε το Βάλ. Εκεί μαζεύονται τα παππούδια.
1: Για εκεί είσαι.
0: Πα με τον γιατρό εκεί τώρα. Μαζεύονται εκεί. Θέλω κάτι πιο. Κάτι πιο extreme.
1: Βάλε με λίγο στο πλέον. Και να είναι και να μην είναι.
0: Ναι, και να είναι και να μην είναι. Ακριβώς. Ο Γκονζάλες αποθεώνεται στο Μεξικό για τον γκολ που έβαλε.
1: Ο Γκονζάλες είναι για να τριγάει πάνω στον Όλυμπο τρίφυλλα.
0: Να το φωνάξουμε, μα είναι.
1: Με τα μαγουλάκια τα κόκκινα μου τον έκανατε και center for.
0: Εντάξει, αν μου άρεσε ο Πάκο.
1: 80 τέτοια γυβάλει ο Πέλκας. Σε rebound. Άστα ρε τώρα.
0: Θα είναι πελκίσια γκολ. Πελκίσια γκολ, ναι, ακριβώς. Είναι πελκίσια γκολ.
1: Προσωπικό γκολ μπορεί να βάλει.
0: Θα το δούμε.
1: Κεφάλια τέτοια έχει. Σηκώθηκε μέχρι το Θεό τώρα ο Πεδαράς ο Γιάρεμτσουκ.
0: Ναι, ρε, άστο.
1: Ο Πεδαράς σηκώθηκε μέχρι εκεί. Μπα, σηκώθηκε αυτό με τα μαγουλάκια.
0: Θες έδωσε απάντηση.
1: Μου τον κάνατε center for.
0: Θες έδωσε απάντηση στο Μεντιλίμπα γιατί τον είχε χατακώσει ο Γιάρεμτσουκ. Να δώσω μια είδηση που γράφεται στη Γερμανία πριν
1: δεν
0: πάμε στο κέντρο.
1: Δεν Νίκο τέτοιο center for.
0: Όχι, ρε, εμένα δεν σου θυμάσαι, έλεγα μακάρι να τον αφήσει να τον πάρουμε εμεί αν μπορούμε. Το
1: Γιάρεμτσουκ.
0: Θα σηκωθεί είναι εκτίμηση. Στη Γερμανία γράφεται ότι ο Πάοκ έχει συμφωνήσει με την Dortmund για τον Τζάστιν Λέρμα για τον Γενάρη. Μου είναι εύκολο, θα το επιβεβαιώσω.
1: Ποιος είναι ο Τζάστιν Λέρμα?
0: Ένα δεκάρι που πήρε ένα κολοβιανό πιτσιρίκο, αλλά δεν μπορεί να παίξει γιατί εκεί έχουν πάρει πάρα πολλούς. Έχουν πάρει πάρα πολλούς στην Ντόρτμουντ. Ο Πάοκ το Λέρμα το από ότι τον ήθελε και το καλοκαίρι τώρα να τον πάρει.
1: Δηλαδή να παίζει το 4-2-3-1.
0: Ναι, τον ήθελε τον Λέρμα.
1: Να πηγαίνει στα συνέδρια του Τσίπρα ο Πέλγας. Μπράβο. Να παίζει αυτός.
0: Μπράβο.
1: Αυτό είναι.
0: Τον ήθελε το καλοκαίρι, τελικά η Ντόρτμουντ δεν αφιταλαντευόταν να τον αφήσει όχι.
1: Δηλαδή η οικογένεια Πέλγα τι αψηφίσει.
0: Θα χωρίσουν
1: συνέσεις. Πώς θέλετε παπάτε στο μικρό για πέστα.
0: Μακής.
1: Μάκη τι.
0: Πάρα,
1: ρε. Μάκη ας εδώ τώρα εκεί στην ακροδεξιά. Τον Γιαννιτσό να πούμε εκεί πέρα. Πολύ δεξιοί να πούμε. Τώρα η νύφη, η νυφάρα.
0: Νυφάρα, γιατρά, ναι, γιατράρα, ρε, γιατράρα.
1: Να σε δω σε εκλογές. Αχ, τι θα σε κάνω σε εκλογές.
0: Λοιπόν, δανεικό λέει.
1: Θα σε κάνω σε εκλογές.
0: Θέλει να δώσει δανεικό λέει τον Λέρμα. Έχω συμφωνήσει με τον Πάο.
1: Με δανεικά τη βγάλουμε.
0: Πέσει αυτό είναι μεγάλο project, να ξέρει. Ναι. Είναι πάρα πολύ μεγάλο project.
1: Ποιον έχει, ποιον έχει.
0: Δεν ξέρω τώρα, θα δούμε τι και πώς το γράφουν οι Γερμανοί. Πάμε γραμμές. Πάμε, ναι. Πάμε γραμμούλες μέχρι τις 12 δεν μιλάμε καθόλου.
1: Άντε να κάνουμε καμία γραμμούλα.
0: Ακούμε εσά για Άρη, για Πάο, για Παναϊκό, για Ολυμπιακό, για Όφη, ό,τι γουσταρίζετε. Για Μύθου,
1: για Άρια Μακώστα, ναι,
0: ναι. Ναι, για 3-0 είπες ντέρμπι. Καλημέρα, ναι.
1: Χάρηκα εγώ που έβαλε ο Μύθου τον γκολ.
0: Έπρεπε να βάλει ένα νωρίτερα για να πάτε τα πάνω.
1: Χάθη,
0: είπε είμαι διψασμένος για γκολ πάντως ο ίδιος έτσι.
1: Εντάξει, λίγο πιο τσαμπουκάς να γίνεις ρε Μύθου. Καλώς.
0: Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Ναι.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Νίκος Λαγκαδάς.
0: Πώς?
2: Νίκος Λαγκαδάς, ΠΑΟΚ.
0: Έλα, Νίκο Λαγκαδά, ΠΑΟΚ, πάμε.
2: Λοιπόν. Ο κόσμος τι βλέπεις αυτή την πιτσαρία ρε παιδιά, άνοιξε στο Λαγκαδά αυτή η Ράφα που ναι. Τη λες. Ναι, δηλαδή...
0: Πάνε να δοκιμάσαι φίλε, τι βλέπει, άμα δεν φας...
2: Άκου να δεις λίγο, άκου να πρέπει να κλείσει τραπέζι. Εγώ πέρασα προχτές από εκεί, γινόταν χαμός.
0: Χαμός γίνεται, ναι, το ξέρω. Το ξέρω ότι γίνεται χαμός. Πρέπει να κλείσεις.
1: Πες πάω και με θα σε βάλουνε, ρε.
0: Πρέπει να κλείσεις γιατί δεν χωράει, γίνεται χαμός. Παιδιά, εντάξει, άμα δεν πας, δεν θα καταλάβεις.
2: Ο κόσμος δεν είναι καλά. Πάω δηλαδή πρέπει να δώσω όνομα για να πάω σε πιτσαρία.
1: Πες πάω και να
0: δεν είναι απλή πιτσαρία, θα καταλάβεις όταν πας. Πάνε μια ώρα που δεν έχει πολύ κόσμο, ρε παιδί μου, να δοκιμάσεις και θα καταλάβεις, σου λέω.
1: Τώρα πας τέτοια ώρα κατά τη μία.
0: Εμείς τέτοιες ώρες πάμε, μην νομίζεις. Νικόλα.
2: Ναι, εντάξει,
0: και εμείς τέτοιες ώρες πάμε μεσημέρι, δύο η ώρα, μια μισή που δεν έχει κόσμο.
2: Θέλω να σου πω κάτι, ρε Νικόλα, γιατί μερικές φορές υπερβάλλεις. Μας λες αυτόν τον ουναχή παικταρά.
1: Δεν είναι.
2: Αυτός ο άνθρωπος είναι καταρχήν τρομερά ιδιότροπος.
0: Είναι τρομερά.
2: Είναι ιδιότροπος άνθρωπος.
0: Καλά, όλοι αυτοί οι Βορειοαφρικανοί είναι ιδιόμορφοι. Είναι, εντάξει, οκ. Okay.
2: Γιατί, κοίταξε να δεις. Ξέρεις τι με κάνει, γιατί να το πήρε η ισπανική ομάδα.
0: Γιατί έχει φελούς μανατζαρέους.
1: Για να πάρει το προτάσμα Παναθηναϊκός και να κλέσει το καλοκαίρι, ρε βλάχο. Γι' αυτό.
2: Πεκταράς είναι ο Κάγκουαρ. Αυτός μου άρεσε και ο
0: Μάγκερ Τιτάκη.
1: Σωστά μιλά εδώ.
0: Εμένα μου αρέσει ο Ναΐ, παιδιά, άμα μπει
2: εγώ
0: μέσα στο μου της ομάδας.
2: Είναι τον Μάγκερ Τιτάκη. Είναι τρομερός παίκτης. Κεφάλι ψηλά, μπαλιές και ο Κάγκουαρ. Πολύ ωραίος.
1: Βλέπει μπάλα από όξεις από τον Κάγκουαρ. Βλέπει μπάλα, βλέπω.
0: Από εμάς της άρεσε πιο πολύ. Για πες, γιατί είπα και για τον Ντιέγκο Κώστα ότι είναι στο Περάρα.
2: Εντάξει, Ντιέγκο Κώστα είναι παικτούρα, αλλά μεγάλος παίκτης είναι ο Γιάκητς.
0: Το Γιάκης, κάποιος ασχολήθηκε και ο Γιάκης, ναι.
2: Είναι πολύ καλός.
0: Είναι εξάρι που χρειαζόταν στον ΠΑΟΚ, ναι.
1: Του Κουλιανού παίκτης είναι.
0: Σταμάτα εσύ, ρε.
1: Ο Γιάκης.
0: Σταμάτα, βρε, είναι. Πεχτάρα είναι ο Γιάκης, άστο Γιάκης.
2: Πολύ, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός.
0: Πεχτάρα είναι ο Γιάκης. Την ομάδα τώρα πώς τη βλέπεις?
2: Ποιον?
0: Την ομάδα πώς τη βλέπεις?
2: Η ομάδα θέλει λίγα 3-4 παιχνίδια μέχρι να αρχίσει στα γράδα της.
0: Α, αυτός είναι ωραίος, είναι στα γράδα. Μ' αρέσει,
1: ωραίος.
0: Πάντως, θα σου πω κάτι. Ας είχαμε και εμείς τον Ουναή στο 10 και ας είχε ιδιοτροπίες. Όλοι οι παιχταράδες έχουν ιδιομορφίες, να ξέρεις.
2: Θα το δω, ξέρεις που θα το δω τον Ουναή όταν θα παίξουμε τον Ολυμπιακό με την ΑΕΚ, με τον ΠΑΟΚ, τότε ναι.
1: Σωστά μιλάει ο Λαγκαδιανός. Σωστά τα λέει.
2: Με την Κηφισιά. Τι να πούμε, λοιπόν. Να είστε καλά, παιδιά.
0: Παιδιά, και πάνε σε ώρες μη αιχμής εκεί στη Ράβα, γιατί το βράδυ γίνεται χαμός.
2: Νικόλα, αυτό με μένα θα σας πάρω, ρε, μαζί. Το πράγμα σας κάνω το τραπέζι εδώ στη Ράβα.
0: Αν μαθούμε εμείς στη Ράβα, θα στο κάνουμε εμείς το τραπέζι, γιατί θα μας το κάνουν αυτοί σε εμάς. Ναι.
2: Ναι.
0: Σε φιλώ, να σε καλά, να σε καλά. Με ρωτάνε πάρα πολύ για τον Κώστογλου. Δεν υπάρχει κανένα θέμα με τον Κώστογλου. Μια γραφειοκρατία λόγω.
1: Ποιος είναι ο Κώστογλου?
0: Ο πιτσιρίκος που πήραμε από την Ντόρτμουντ, 17-18 χρόνος.
1: Ναι.
0: Ο παίκτης έχει έρθει κανονικά εδώ, προπονείται κανονικά. Υπάρχει ένα θέμα γραφειοκρατικό με τα τροφεία και με αυτά.
1: Δηλαδή, εσείς πήγατε εκεί τον Κωνσταντελιά, πήρατε τα λεφτά.
0: Όχι, δεν έχει σχέση με τα γραφή του Κώστογλου με τον Κωνσταντελιά. Δεν μπλέκονται μαζί.
1: Πήρα το είναι σκουλμπά, κάτι άλλο. Πήρα το school bus αυτή και σα πασάρουν παίκτες τώρα.
0: Εντάξει, αυτοί ούτε άλλου έχουν school bus. Γιατί σκέψου ότι ο Ινάσιο είναι 18, ο Λέρμα είναι 18, ο Ναουέρ είναι 18. Εκεί δεν έχει άμα είσαι 18 να παίξει, δεν παίζει. Και άμα είσαι παιχταρά, μπαίνει και παίζει. Και σε βάζουν κατευθείαν στα δύσκολα. Μπε και κολύμπα, άμα είσαι παιχταρά.
1: Τερλίγκα, πάρ' το σχολικό αρετράβο στον τόρμα του φέρει.
0: Θα βρεθούμε με τον Γιώργο τώρα, πρέπει να κανονίσουμε. Απλά αυτό γίνεται με τον. Επειδή με ρωτάνε πάρα πολύ
1: η
0: με τον Γιώργο.
1: Η αδερφή σου δεν κάνει παρέα τώρα με τον Γιώργο.
0: Δεν κάνει. Είσαι, του αγαπάει πολύ του ανθρώπου.
1: Πανοραμίτικα πράγματα.
0: Και δύο πανοραμίτικα είναι νομίζω όμω, όχι μόνο η αδερφή μου. Και εντάξει, λοιπόν, πάμε καλημέρε.
1: Μάλιστα.
3: Εγώ είμαι.
1: Ναι, βέβαια.
3: Βέβαια, καλημέρα σας.
0: Καλώς το να.
3: Καλημέρα σας.
0: Καλώς το να, την Λουτσέσκου.
3: Ο προηγούμενος ο Λαγκαδιανός.
0: Ναι.
3: Ξέρεις ότι στο Λαγκαδά υπάρχει το καλύτερο σουτζουκάκι στην πόση, έτσι.
0: Εντάξει, δεν το ξέρουμε. Θέλει πίτσα, ρε φίλε, τώρα. Τι, άμα πάει σουτζουκάκι, μπορεί να πάει εκεί που λες.
1: Σουτσαλτίν, το χωριό είναι τα καλύτερα σουτζουκάκια.
0: Βαθύλακο.
1: Στο Βαθυλάκο.
0: Ναι.
3: Όχι, καλύτερο είναι. Καλύτερο.
1: Και ένα μπιφτέκι μεγάλο που μας είπαν ότι έχει ρετρό.
0: Στο άδεντρο.
1: Στο άδεντρο, ρε, πρέπει να πάμε.
0: Έχω φάει. Όλο το πιάτο είναι ένα μπιφτέκι.
1: Και βούτυρο από πάνω. Άρε, μεγάλο.
0: Θες να πάμε.
1: Δεν πάμε.
0: Είναι το χωριό το δεύτερο της Τζέννης.
3: Τα βουτύρατα είσαι.
0: Τα βουτύρατα, ναι.
1: Για το άδεντρο είναι η Τζέννη.
0: Ένα σόιτο από μια πλευρά.
3: Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Κωστή.
1: Ναι.
3: Να σε ρωτήσω κάτι να μου πει.
1: Ναι.
3: Και εσύ, ρε Νίκο. Αυτό ο Τάχα Μάλι, πώ το λέμε.
0: Καμάλι
3: αυτό να.
0: Ναι.
3: Πώς τον βλέπεις, για πες μου.
0: Είπα, game changer, δεν μπορεί να
1: στραφτεί πάνω. Εμένα μ' αρέσει.
0: Εγώ δεν μπορώ να στηριχτώ πάνω του. Αυτός ο παίκτης, να ξέρεις, επί Λουτσέσκου δεν θα έρχονταν ποτέ στον ΠΑΟΚ.
1: Εμένα μ' αρέσει.
0: Ναι. Ποτέ δεν θα έρχονταν. Θα έλεγε ο Λουτσέσκου, κόβεται.
1: Άτακτος.
0: Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι game changer αυτό. Τον έχεις στο 60, 65, 70 ή να σου κάνει το μάτς ανάκατα ή να στο τελειώσει.
1: Ναι.
0: Δεν είναι να στήρθει.
1: Σωστά μιλάει εδώ το λουκουμάκι μου. Ναι, σωστά τα λέει. Ποδοσφαιρικά βλέπω.
3: Ναι. Να τον πάρω εγώ μετά τη μεσήβρια, μετά την προπόνηση, να τον βάλω στα μάξι. Να το δώσω και ένα σημείο και να το παρατήσω στην Αλεξάνδρεια.
0: Σταμάτα ρε φύγε.
1: Στην Αλεξάνδρεια.
0: Στην Αλεξάνδρεια να φύγεις, ναι.
1: Άμα θέλω να με ληστέψουν πάει και στα κύφτια της τούμπας.
3: Στο κυβά εκεί. Στο κυβά εκεί. Στο κυβά. Στο κυβά εκεί από τον παλιό το δρόμο, όχι από την εγγραφή.
1: Ξέρω.
0: Φύγε πολιτή, όπως σας τα είπα για τον Κώστογλου, έχει υπογράψει κανονικά, έχει συμφωνήσει εδώ και ένα μήνα, επειδή είναι ανήλικος ακόμα, είναι 17.
1: Κώστογλου δικός μας, Έλληνας.
0: Ναι, ήταν όμως πάνω Γερμανία, έχει κάποιες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Αυτό είναι το πρόβλημα με τον Κώστογλου, γιατί ρωτάνε και ξαναρωτάνε τα παιδιά. Να τους πούμε ακριβώς τι συμβαίνει, δεν υπάρχει θέμα.
1: Ας πάω κουβεντίδες που τα ξέρετε.
0: Αυτά θα τα φτιάξουν.
1: Να
0: είναι
1: τα
0: θέμα γραφειοκρατικό.
1: Εντάξει.
0: Καλημέρα.
1: Ναι.
4: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, φίλε.
4: Είμαι Νίκος από Ρέθυμνο.
0: Γεια σου, Νικόλα.
4: Παρακοστή μου.
1: Καραμπίνα, έχεις το σπίτι.
4: Όχι, εντάξει, καλά.
1: Στο Ρέθυμνο.
0: Έλα, ρε, μην του τρώσει εσύ του κριτικού.
4: Ολυμπιακός είμαι εγώ.
0: Έλα, Νικόλα μου, έλα.
1: Ωραίος, εσύ χθες. Σε χάρηκα.
4: Αδερφέ, τα έχεις πει σαν ανάλυση. Σου δίνω το λόγο τη αντρική μου τιμή. Όσα χρόνια έχουμε, 34. Παρακολουθώ από εδώ και ακούω αναλυτές. Ο Κωστής ο Ραπτόπουλος τα έχει πει όπως είναι τα πράγματα.
0: Ναι.
4: Πρώτη φορά στη ζωή μου άκουσα ανάλυση τα πράγματα με το όνομά του και για τη θηρία 7.
0: Ναι, κατάλαβα που το πας, γιατί έφαγε ξεφωνητό ο Κωστής τώρα για κάποια
1: στιγμή. Οι οργανωμένοι με κυνηγάνε. Ναι.
4: Αυτό σημαίνει ότι ο άνθρωπος από κάτω έχει κάτι που. Δεν το λέω στον αέρα.
0: Κοχώνες, θα λέμε.
4: Εντάξει, εγώ το κορυφαίο.
0: Κοχώνες, δεν μασάει. Αυτό λέει και παραπάνω πώς θα πρέπει να πει αυτό το θέμα.
4: Ναι, όχι.
0: Καταλαβαίνετε εδώ.
4: Πού έχει βγει λάθος, σε τι βγήκε, δηλαδή ό,τι έχει πει, πού έπεσε έξω, σε τίποτα.
1: Εσύ, η ΕΑΡ τι κάνει η ομάδα.
0: Μόνο σε ένα πράγμα πέφτει έξω στον ΠΑΟΚ, γιατί τον έχει εδώ και τον τσικλίζει.
4: Σ' όλα τα άλλα είναι μέσα.
1: Η ΕΑΡ τι κάνει η ΕΑΡ.
4: Γάμα τοπικό, η ΕΑΡ έχει διαλυθεί, έχει γίνει τώρα ρεθμινιακός, γάμα τοπικό. Τώρα έχεις πέσει σε περίπτωση, αν θες εκτός αέρα μπορώ να σου πω. Γιατί συνδέομαι, δεν πω άλλα.
1: Εγώ την ΕΑΡ τη θυμάμαι δεκαετία 90 ομαδάρα, Β' Εθνική.
4: Που έφερνε 1-1 με τον Ολυμπιακό.
1: Με Ολυμπιακό 1-1, το θυμάμαι σαν χθες.
4: Ναι. Με Αλέφαντο που είχε μπει εκεί πέρα, είπε ότι είμαι γίγαντας.
1: Εκεί στο Ρέθυμνο. Το 0-2.
4: Μεγάλη Κωστή.
1: Και με αναμεταδότη του μάτς, το Στέφανο Χίο. Ρέθυμνο, Αλέφαντος προπονητής και ο Χίος να αναμεταδίδει.
0: Νικόλα, λοιπόν, την αγάπη μας στο Ρέθυμνο.
1: Φιλιά,
0: να πάμε και σ' άλλο.
4: Είναι πολύ δύναμη και ό,τι λέει πλέον, όχι πλέον, πάντα, βγαίνει λίρα 100.
0: Σε θέματα Ολυμπιακού Παναθηναϊκού ΑΕΚ είναι λίρα 100.
1: Με
0: τον ΠΑΟΚ έχουμε ένα θέμα. Γιατί θέλει να μας συγκλίζει εδώ συνέχεια και να τα ιντριγκάρει. Κατάλαβες τι γίνεται. Φιλιά, Νικόλα.
4: Γεια
0: σου, αγόρι μου, για χαρά.
1: Τι έχουμε νέο εδώ.
0: Πάμε. Όχι, για το μύθου. Ο οποίος χάρηκαμε όλοι που βάλαμε.
1: Εγώ χάρηκα που έβαλα το μύθου.
0: Κοίταξε, ο ΠΑΟΚ το καλοκαίρι ρίσκαρε πάρα πολύ.
1: Δεν ξέρω γιατί το συμπαθώ το μύθο.
0: Και εγώ τον συμπαθώ. Ρίσκαρε πάρα πολύ.
1: Μπορεί να μου εξηγήσει το λόγο.
0: Λόγω στυλ, χαρακτήρα, φάτσα, συγγνωμία. Ρίσκαρε πολύ όμως να πάει μόνο με μύθου σαν προκριματικά.
1: Ναι, όχι, εντάξει.
0: Και φάνηκε αυτό.
1: Και τον έκαψε τον πιτσίρικα.
0: Ναι, αυτό λέμε. Του φόρτωσε όλη την ευθύνη πάνω του. Καλημέρα.
1: Στην πλατούλα του το φουκαρά, 19 χρονών δεν είναι.
0: Ναι, 19.
1: Πιτσίρικο.
0: Έλα, γκροπ.
1: Έλα, γκροπελιάρη.
5: Καλημέρα, κουμπαράκια.
1: Καλώς τον.
5: Λοιπόν, λίγο τον Νίκο να πω, γιατί άκουγα τώρα που έλεγε για, για τα χαφ εκεί και για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
5: Νικόλα, αυτός ο προπονητής δεν έχει βγάλει ακόμα κορμό, δεν έχει βγάλει εντεκάδα.
0: Ναι, αλήθεια λες.
1: Καταρχήν έχει βάλει 5 δίδυμα στόπερ.
0: Αλήθεια λες, ακόμα ο ΠΑΟΚ δεν έχει βγάλει.
1: Κοίτα, Μιχαηλίδης Ελουστόντο, Χατζηδιάκος Ελουστόντο, Χατζηδιάκος Μιχαηλίδης, Μπαταούλας,
0: συγκεκριμένοι λίγοι.
5: Και για τα χαφ. Εμένα δεν ξέρω, από αυτά τα χαφ όλα που έχουμε, εντάξει, αφήνουμε τον Ζαφίρη, ο οποίος είναι που λένε μου.
1: Καφάρα είναι ο Ζαφίρης.
5: Ναι, μ' αρέσει πάρα πολύ και ο Λουσέν.
0: Ναι, δεν τον είδαμε πολύ, ενάμιση μάς τον είδαμε.
5: Αυτό που είδαμε όμως, το παιδί, δηλαδή, έχει 2-3 θέσεις, μπορεί να τις παίξει όλες.
1: Θέλει χρόνο ο Λουσέν λίγο.
5: Θέλει χρόνο. Εντάξει, έγινε και ο τραυματισμός. Να πω και ένα τελευταίο.
0: Κοίταξε, για μένα στο τέλος ο ΠΑΟΚ θα γυρίζει. Ένα δευτερόλεπτο πάνω στα χαφ του ΠΑΟΚ. Θα γυρίζει γύρω από 4 παίχτες. Γιάκης, Ζαφίρης, Λουσέ και Ούγκρεσιτς. Εκεί θα γυρίζει.
5: Αυτό ακριβώς.
0: Εκεί ένα θα μένει εκτός ανάλογα το μάτς. Εκεί θα γυρίζει ο Πάου.
1: Θα κόβει το κέντρο, θα πηγαίνει από τα πλάγια, αυτό. Θα έρθει το γαϊδούρι.
5: Εξ' άμα παίξει, συγγνώμη ο Πάου,
1: αυτό το γαϊδούρι το center for πάνω από 10 γκολ θα
0: κάνει. Δηλαδή μπορεί να πετάξει και το Λουσέ στη μία άκρη και την άλλη ζει που δώσεις εκτός.
5: Να πω και κάτι στον Κωστή.
1: Ναι.
5: Εσύ ρε χτες έφυγες, γιατί πήγες και πλήρωσες?
1: Τι πλήρωσα?
5: Εκεί που ήμασταν.
0: Α, στα παρέα, στα κορίτσια.
1: Κάτσε ρε φίλε, στη Μηχανιώνα πληρώνετε εσείς.
0: Ναι.
1: Εκεί δικά μου.
5: Έτσι πάει, βάλαμε σύνορα.
0: Εντάξει, χουφτώσαμε, χουφτώσαμε.
1: Όταν πάω Αθήνα, Όταν πάω Αθήνα, ο Βαγιανίδης, αυτοί όλοι εκεί.
0: Καθαρίζουνε.
1: Όταν έρθουν εδώ.
0: Τα μας καθαρίζουμε εμείς.
1: Καθαρίζω εγώ.
5: Ωραία, τα απόγευμα πάρ' το κουμπαράκι και έλα.
1: Εντάξει.
0: Πάμε να πάμε εκεί να γουστάρουμε.
1: Πάμε Μηχανιώνα.
0: Πάμε, πάμε.
1: Α, προλάβω.
0: Καλημέρες. Φιλιά, κορίνα μου, να σε καλά. Πάμε next please, χαίρετε.
6: Καλημέρα.
0: Καλημέρα σας.
6: Εγώ μιλάω.
0: Βεβαίως κύριε μου εσείς.
6: Έλα Νίκο, καλημέρα. Κώστας Παναθηναϊκός.
0: Πανάδας, ο Πανάδας από την πατρίδα βέβαια.
6: Τι κάνουμε, πώς πάει?
0: Καλά, να εδώ τώρα προσπαθούμε να βγάλουμε συμπεράσματα, να δούμε τι και πώς. Προς το παρόν φαίνεσαι ότι είσαι πιο μπροστά.
6: Ο Ραπτόπουλος για να εντρικάρει μας έστρεψε πρωταθλητές.
0: Από τον Αύγουστο όμως.
6: Από τις 15 Σεπτεμβρίου.
0: Και πιο νωρίς.
6: Λοιπόν, κοίταξε να δεις Νίκο.
0: Ναι.
6: Επειδή είμαι σε μια ηλικία, δεν είμαι 20 χρονών, είμαι 49 χρονών.
0: Σαν εμένα, συνομήλικοι μας ακριβώς.
6: Ναι, το 77.
0: Έτσι.
6: Έχω δει πολλές φορές τον Παναθηναϊκό πρωταθλητή.
0: Mm-hmm.
6: Και τον έχω δει και να κάνει πρωταθλητισμό. Δεν μπορεί να το πάρει κάθε χρόνο.
0: Εννοείται, αυτό δεν μπορούν να το καταλάβουν οι πιτσιρικάδες. Αυτοί νομίζουν ότι κάθε χρόνο πρέπει να παίρνουμε το πρωτάθλημα.
6: Ναι, λόγω Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός το δίδαξε αυτό.
0: Το δίδαξε, αλλά είχε Κόκαλη και Μαρινάκη τότε, ναι. Και ήταν άλλη φάση.
6: Κόκαλη, Γκαγκάτζη και όλα,
0: όλα ναι, ναι, το πακέτο. Το πακέτο. Ναι, ναι.
6: Ναι. Λοιπόν, πού θέλω να καταλήξω. Αν ήταν ο Παναθηναϊκός μέχρι την σεζόν 10-11. Και έκανε αυτό το ξεκίνημα, θα βάζα και το σπίτι μου ότι θα πάρει το πρωτάθλημα.
0: Τώρα όμως...
6: καταλαβαίνεις θέλω να πω.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, βέβαια καταλαβαίνουμε.
6: Ο Ραπτόπουλος δεν είναι εκεί.
0: Εδώ είμαι.
6: Ναι. Αυτός ο Παναθηναϊκός από το Αλαφούζο, από το 12-13 και μετά, έχει μικρύνει πάρα πολύ. Σαν μέγεθος. Όχι σαν ιστορία, σαν σύλλογος.
0: Mm-hmm.
6: Σαν μέγεθος αυτή η ομάδα.
0: Σαν DNA η ομάδα. Σαν το DNA της ομάδας Αλαφούζου. Ναι, okay.
1: Γι' αυτό το φοβάται.
0: Ναι.
6: Γι' αυτό το φοβάμαι. Μία φορά έκανε πρωταθλητισμό με τον Γιωβάνοβιτς και φάγαμε τα μούτρα μας.
0: Με το COVID, ναι, εκείνη τη χρονιά.
6: Ναι, φάγαμε τα μούτρα μας. Ναι. Είναι νωρίς ακόμα. Εγώ πιστεύω θα δυναμώσουν και οι τρεις οι υπόλοιποι, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ και Ολυμπιακός, και οι άλλοι τρεις ξέρουν να κάνουν πρωταθλητισμό. Ο Παναθηναϊκός δεν ξέρει.
0: Είναι λίγο μαζεμένος εδώ ο φίλος.
6: Ναι, αν πάρει αυτό το
0: λόγω DNA. Λόγω DNA και Αλαφούζους.
1: Ναι. Ωραίος.
0: Ναι, αλλά φέτος τάσκασες.
6: Ένα τελευταίο και θα κλείσω. Αν πάρει αυτό το πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, τότε θα ξαναγίνει Παναθηναϊκός κανονικός.
1: Το περιμένεις σαν DNA. Έγινε.
0: Και μπαίνει, ναι, του χρόνου στο καινούργιο γήπεδο, ναι. Να σε καλά, yeah. Πανάθα μου.
1: Χαιρετίσματα στη Μηχανιώνα, σε βρουν τον Μουράτη.
0: Μουράτη, να γιάσω το κεράκι σου. Να πούμε.
1: Έχει κάτι θράψα, αλλά λέει να τα φάμε στη...
0: στα κάρβουνα που
1: θα τα κάνει. Στα κάρβουνα τα κάνει.
0: Εγώ να δώσω μια αίτηση.
1: Αν
0: προλάβουμε πάμε.
1: Στις Κατσιβέλα στο μαγαζί θα πάμε.
0: Α. Κατσιβέλα. Λοιπόν, να πούμε
1: είσαι
0: ότι
1: τρέλα.
0: Ο φίλος ο Καρυπίδης.
1: Είσαι τρέλα.
0: Θα δώσουμε είδηση.
1: Τι έκανε ο Καρυπίδης?
0: Ο φίλος ο Καρυπίδης.
1: Θα τον πάει στον αθλητικό δικαστή?
0: Όχι. Ο φίλος ο Καρυπίδης κατέβασε τα εισιτήρια από 25 σε 20 στα πέταλα. Άντε, αποθέωσε τον τώρα.
1: Κοίτα, τα δική μου τοποθέτηση είναι.
0: Ναι, δεν γίνεται 25.
1: Δεν μπορεί το λαό να το φέρεσαι έτσι.
0: Βέβαια. 20 ευρώ λοιπόν στα πέταλα για το ντέρμπι με τον Ηρακλή.
1: 4 γκολ μετά
0: το οποίο θα επιστρέψει. Στα ματάκια μας, έτσι θα το δούμε μετά από 15 χρόνια.
1: Ωραίο.
0: Έχουμε να δούμε Άρη Ηρακλή το 11.
1: Ραπτό Μαγκουπούλας.
0: Με Γιάκοπ διπλό.
1: Τον έβρισε το σιφάκι εκεί το μάτς.
0: Ναι, με Γιάκοπ
1: καλά,
0: διπλό.
1: Καλά, ρε, τρως τρίπλα από το Γιάκοπ, ρε. Μα λέει γιατί με βρίζετε τα
0: τεχνίδια από εδώ, ρε.
1: Παράσο Μιχαλίτσο, οι προπονητές του μάτς.
0: Ναι, ακριβώς. Συγχωρεμένος.
1: Παράσο, δόξα τω Θεώ, είναι καλά.
0: Παράσο να είναι γερός ο άνθρωπος.
1: Ο δικός μου έφυγε νωρίς.
0: Φύγε το φιλαράκι, ναι. Μιλούσαμε για τις σειρές, για την Μπαρσελόνα. Εγώ μιλούσα για ευρωπαϊκό και τις σειρές. Με σένα κάνατε τα αλήθεια για τον Άρη.
1: Θα πεθάνει ο σκύλος μου, ο Τσάβη, μεγάλωσε.
0: Τρελάθηκε με τον Τσάβη. Τσάβη και Βασιλεύη. Λοιπόν, τελειώσαμε, Τίνο, αυτοί ήμασταν. Καλή κακή στραβή ανάποδη. Αύριο εδώ θα είμαστε πάλι.
1: Ναι.
0: Προαναγγελία της πέμπτης αγωνιστικής, στα ματσάκια, δεκάδες.
1: Με τη μέθη.
0: Και ποια μέθη?
1: Όταν σε κάνουν.
0: Ναι, μέθη, μ' αρέσει.
1: Το μεσημέρι.
0: Α, θα έχεις μέθηση? Τι, εξετάσεις, θα κάνεις πάλι.
1: Όχι, ρε.
0: Τι.
1: Το κόκκινο.
0: Α, τώρα το πιέσαι. Εντάξει, sorry, sorry. Λοιπόν, κύριε Καζαμπά, κατασέβη μας για την αρρωγή σου και σήμερα. Ευχαριστούμε όλες και όλους για την ακρόαση, την επικοινωνία, την καλή διάθεση γενικότερα. Έρχονται τα ραφάλ του Γιώργου Μπούζου. Μαζί με Γιώργο Καστάνη, Γιώργο Στράτζαλη, όλους εδώ, όλο το επιτελείο. Αύριο πουρνό, δεν το λες και πουρνό, 9 η ώρα, νορμάλ, θα είμαστε εδώ πάλι. Συνηθίζουμε και εμείς αυτή την ώρα πλέον που είμαστε παρεούλα μαζί με εσάς. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρα, Ερμάνος μου, φιλιά στο σπίτι. Αμπιεντό.
7: Η ώρα είναι 12.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Μετρόπολης 95,5. Αθλητική απόλαυση χωρίς μέτρο. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Καλό μεσημέρι. Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υπάρξουν το προσεχέ Σαββατοκύριακο τόσο στο κέντρο της Θεσσαλονίκης όσο και στην περιοχή του Ευόσμου. Πιο συγκεκριμένα την Κυριακή θα παραμείνει κλειστή για 5 ώρες από τις 3.30 το μεσημέρι ως τις 8.30 το βράδυ η Λεωφόρος Νίκης στο πλαίσιο της πιλωτικής πεζοδρόμησής της. Παράλληλα από το μεσημέρι του Σαββάτου ως τα ξημερώματα της Κυριακής θα αποκλειστούν τμήματα των οδών Μεγάλου Αλεξάνδρου και Τζαβέλα στον Εύοσμο για την εκδήλωση με την επωνυμία Τέταρτη Λευκή Νύχτα. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας και παράβαση των νόμων περί όπλων και περί ναρκωτικών σχηματίστηκε εις βάρος του 16χρονου Αιγύπτιου που συνελήφθη χθες το βράδυ καθώς φέρεται να μαχαίρωσε Σύριο 21 ετών στη Ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Ένα ακόμη σοβαρό ατύχημα που σχετίζεται με τη χρήση ηλεκτρικού πατινιού σημειώθηκε στην Κεφαλονιά, όπου ένας 17χρονος αναβάτης συγκρούστηκε με άλογο. Ο άτυχος νεαρός νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση σε νοσοκομείο της Αθήνας. Ενώπιον της ανακρίτριας βρίσκεται η 18χρονη που κατηγορείται για την κακοποίηση του νεογέννητου βρέφους της, το οποίο νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με βαρύτατες κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Η υπόθεση παίρνει μια άλλη διάσταση, καθώς σύμφωνα με το χαμόγελο του παιδιού, η 18χρονη υπήρξε και η ίδια θύμα χρόνιας κακοποίησης από την ηλικία των 4 ετών. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
18: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά?
19: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
18: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
19: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
18: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
20: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
18: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Masur της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα burgers. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν burgers με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναγόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Joker Deal. Ένα burger, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
3: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
22: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
23: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
24: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
25: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
24: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
25: Ποιος εγώ?
24: Ύφεστε. Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service. Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
25: Και ejectionservice.gr.
24: Λύσαξες.
26: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
27: Στα καλύτερα που έλκονται.
26: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Η Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν, εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
28: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
29: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
30: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
31: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
32: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
33: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
34: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
33: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
34: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
33: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
35: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
36: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1, Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα στη Σέντρα. Κάθε μέρα από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή στις 12 το μεσημέρι, ο Γιώργος Μπούζος
2: στο ραντεβού σας με την αθλητική ενημέρωση
1: και ο Κυριάκος Τωμαίδης.
3: Έχουμε εξελίξεις με το θέμα του αθλητικού νόμου.
1: Στείνουν την αθλητική ενημέρωση στη Σέντρα και παίζουν man to man με τους πρωταγωνιστές των γηπέδων, τους δράστες του παρασκηνίου. Στη Σέντρα. Αποκαλυπτικές συνεντεύξεις, αποκλειστικά ρεπορτάζ. Στη Σέντρα, για να ενημερώνετε και τους άλλους.

0: Πάμε. Καλησπέρα. Εδώ είμαστε. Είμαι ο Γιώργος Μπούζος, εμείς εδώ 95,5. Όλοι μαζί παρέα, number one, πρώτο ραδιόφωνο σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα, Μετρόπολης 95.5. Πολύ θερμή καλησπέρα στην πρωταθλήτρια ομάδα, στη δημοσιογραφική υποστήριξη με Γιώργο Στράντζαλη, Γιώργο Καστάνη, Χάρη Μανουλίδη. Με τους δύο αρχισυντάκτες μας στο metrosport.gr, τον Γιώργο Καραγιάννη και τον Γιώργο Πετρίδη. Τον Χρήστο Στεφανή, ένα πραγματικό αληθινό ραντάρ επικαιρότητας μέσα αλλά και έξω από την πόλη. Τον φίλο μου Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου, παρέα μας στο κοντρόλ. Γιάννη Λελίδη και Θανάση Καζαμπάκα στο production. Στην κυρία Κατερίνα Μιχαηλίδου στην γραμματεία. Μαζί είμαστε ομάδα, μαζί παντανικάμε. Επικοινωνία page Μετρόπολης 95,5 στο Facebook, ό,τι θέλετε non-stop, είμαστε εκεί. Δεύτερο ψηφιακό ραντεβού. Instagram stories Μετρόπολης 95,5 Gallup to the point, εκεί για σας. Ανέστης Μύθους σκόραρε χθες στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Με δικό του γκολ ο ΠΑΟΚ πήρε την νίκη. Το ερώτημα για σας είναι το εξής: χωράει ο Μύθου ανάμεσα σε Ενδιαγέ και Σίμον Μπάνζα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ? Αυτό είναι το ερώτημα, το ξαναλέω. Αν ο Μύθου, ο οποίος σκόραρε χθες, χωράει ανάμεσα σε Ενδιαγέ και Σίμον Μπάνζα.
1: Πελουστό το εκτέλεσε. Πρώτη κεφαλιά από τον Καραμάνι. Έρχεται ο Μουτουσαμί να βοηθήσει. Ο Λίρατζης πήγε με τη μία να βρει τον Τζούμπερ. Κλέβει την μπάλα ο Γιάκητς. Η μπάλα πάει στο Χατσίδη και ο Χατσίδης θα δώσει την μπάλα στον Κένι. Κένι σέντρα στο σημείο του πέναλτι. Γκολ για τον ΠΑΟΚ. Και είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραίος ο τρόπος που ο Μύθου τελειώνει τη φάση. Μία σέντρα χρειάστηκε ο Κένι. Στο σημείο του πέναλτι ήρθε ο Μύθου και κάνει το 1-0.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Ζαΐρης. Ο Μύθου υπέγραψε τη νίκη του κακού ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Τέλος καλό όμως, όλα καλά. Αυτό που μετράει είναι η επιτυχία. Ο Μύθου, ο οποίος σκόραρε, το ερώτημα είναι για σας αν χωράει ανάμεσα σε Ντιαγέ και Σιμών Μπάνζα στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, αν θα βρει χώρο δηλαδή ανάμεσά τους. Πάμε να ακούσουμε και τι είπε ο Πιτσίρικος.
2: Ναι, ακριβώς έτσι είναι. Το σημαντικό είναι αυτό, γιατί σίγουρα η εμφάνιση δεν ήταν αυτή που θέλαμε. Αλλά οι τρεις βαθμοί είναι το σημαντικό, το κρατάμε και προχωράμε.
3: Ανέστηκε μέσα στο παιχνίδι σημείο που ο ΠΑΟΚ έβγαζε μία αστάθεια, μία ανασφάλεια. Πώς εξηγείτε?
2: Εντάξει, ναι, υπήρχε σίγουρα αυτό. Είναι κομμάτι του ποδοσφαίρου όμως, όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να και χρειάζεται να υποφέρεις μες στο γήπεδο, το κάνεις και αυτό, και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί καταφέραμε και υποφέραμε και πήραμε το τρίποντο.
4: Ο ΠΑΟΚ έχασε έναν στόπερ, ήταν η Ευρώπη. Παρ' όλα αυτά, οι δύο μεγάλοι στόχοι εντός Ελλάδος μένουν ζωντανοί. Και φαντάζομαι ότι το βλέμμα είναι στραμμένο 100% εκεί. Θέλω να μου πεις λίγο πώς βλέπεις το παιχνίδι, λίγο ποια είναι το κλίμα που επικρατεί στην ομάδα.
2: Το κλίμα σίγουρα είναι θετικό. Είμαστε πολύ καλά μεταξύ μας. Μπορεί στην Ευρώπη να μην τα πήγαμε όπως θέλαμε και να αποκλειστήκαμε νωρίς, αλλά μπαίνουν δύο στόχοι που είμαστε ζωντανοί και στους δύο και πρέπει να φροντίσουμε να πάμε όσο πιο μακριά γίνεται και να κατακτήσουμε κάποιο τρόπο.
0: Λοιπόν, ακούσατε τον γκολ του Μύθου σε περιγραφή του Γιώργου Ζαΐρη. Ακούσατε τις δηλώσεις του νεαρού μετά το παιχνίδι. Το γκάλοπ είναι για σας αν ο Μύθου μπορεί να βρει χώρο ανάμεσα σε Ντιαγέ και Σιμών Μπάνζα. Και πάμε να ακούσουμε τώρα τι λέει ο Λύση, γιατί έχει τρεις επιθετικούς. Έχει τον Μπάνζα που μόλις ήρθε, τον Ντιαγέ που τον είδαμε και τον Μύθου που σκόραρε.
5: It's very, very good. I'm very lucky for this. They have to fight to win the position, to play at three very, very good strikers. And when you have a lot of players, it's better for the coach because can do good lineup and having a good bench. Now that we play with five substitutions, it's very important.
6: Αυτό είναι κάτι πάρα πολύ καλό για εμάς. Έχω πάρα πολύ τυχερό που έχω τρεις παίκτες πάρα πολύ ικανούς. Θα πρέπει να παλέψουν για να κερδίσουν τη θέση στην βασική ενδεκάδα. Είναι τρεις πάρα πολύ καλοί επιθετικοί. Έτσι λοιπόν είναι και αυτό ένα γεγονός πάρα πολύ θετικό για εμάς. Με βοηθάει πάρα πολύ στο να ετοιμάζω μια καλή ενδεκάδα, αυτό μας δίνει και επιπλέον λύσεις στον πάγκο. Οπότε όταν έχει τέτοιους παίχτες είναι κάτι πάρα πολύ καλό για συνολικά για όλη την ομάδα.
0: Άρα ο Λύση χαρακτηρίζει και είναι λογικό πάρα πολύ καλό για όλη την ομάδα το γεγονός να έχει τρεις παίκτες για την ίδια θέση. Τον Γκάλοπ είναι εκεί, προχωράμε. Σε λίγο θα ακούσουμε και Γιώργο Ζαΐρη, τον απεσταλμένο μας στην Αθήνα, ο οποίος περιέγραψε χθες το παιχνίδι για το Μετρόπολης του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ. Να δούμε λίγο τι φέρνει το τρίτο ημίχρονο του χθεσινού αγώνα. Ο ΠΑΟΚ ήταν κακός, ο Άρης ήταν κακός. Τέλος καλό, όλα καλά. Ο ΠΑΟΚ 0-1 τον Ατρόμητο. Ο Άρης με αυτογκόλ, ένας κακός Άρης 1-0 τη Μαρκό.
7: Η κεφαλιά, ο Κουαμέ, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα με αυτογκόλ. Βρίσκει τον τρόπο Άρης, έστω και με αυτογκόλ. Με τον Κουαμέ όμως είναι αυτός που δημιούργησε τη φάση, πήγε να διώξει ο αμυντικός της ομάδας Σούλη Παπαδόπουλου. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωράκη. 1-0 ο Άρης. Ανοίγει το σκορ. Βρίσκει τον τρόπο. Αυτό γκολ για τους φιλοξενούμενους.
0: Λοιπόν, αυτό ήταν ο Γιώργος Τράτζαλης στην περιγραφή. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Αλλά θέλω να μείνω και σε μια ξεχωριστή κίνηση. Μια κίνηση του αρχηγού του Φαμπιάνο, ο οποίος βγήκε, παρέκαμψε την ιεραρχία, παρέκαμψε, έκανε bypass στην επετηρίδα και έδωσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού στον Βοριαζίδη. Αυτό σημαίνει ότι ο Άρης έχει μια οικογένεια στο εσωτερικό του. Μπράβο στο Φαμπιάνο, μια συμβολική κίνηση να δώσει στο Βοριαζίδη, ο οποίος έδωσε μια ηρωική μάχη, να δώσει στο Βοριαζίδη το περιβραχιόνιο του αρχηγού. Περισσότερα για τον Άρη σε λίγο με Γιώργο Στράντζαλη. Καθώς λέω για Άρη, έρχεται μπροστά το ντέρμπι της του Σαββάτου ανάμεσα σε Άρη και Ηρακλή στο Κλέας Βικελίδης. Εδώ σας θυμίζω ότι τόσο ο Άρης όσο και ο Ηρακλής έρχονται μετά από φωνές για τη διαιτησία. Ληστεία φωνάζει ο Άρης για τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, κλοπή λέει ο Ηρακλής. Εδώ θα περίμενε κάποιος να έχουμε ξένο διαιτητή, διεθνή διαιτητή. Σας θυμίζω τον Γιώργο Μάτζιο σε άλλη μια αποκλειστικότητα, ο οποίος από τη Δευτέρα είπε ότι ο διαιτητής θα είναι Έλληνας. Και η ΚΕΔ σε ένα παιχνίδι που θα βράζει καθώς και οι δύο φωνάζουν ορίζει το Βεργέτη. Το ερώτημα είναι ο Βεργέτης σε ένα παιχνίδι τοπικό ντέρμπι Άρη Ηρακλή όταν και οι δύο προέρχονται από δύο διαιτησίες για τις οποίες κραυγάζουν. Σας θυμίζω ο Μονεβασιώτης, ο οποίος φώναζε και μάλιστα προανήγγειλε και νομικές κινήσεις.
8: Από την αρχή του προγραμματός, σε όλα τα παιχνιά που έχει παίξει ο Ηρακλής, αντιμετωπίζει μια διακριτικά εχθρική διαιτησία. Σήμερα λοιπόν ο Ηρακλής αντιμετώπισε με τα κύρωση του γκολ αλλήλωση αποτελέσματος. Ζητούμε τον κύριο Λανουά, τόσο τον κύριο που είναι στο ΒΑΡ, όσο και τον κύριο διαιτητή, να τους κόψει από τους πίνακες. Δεν μπορούν αυτοί οι άνθρωποι να αλλοιούν τα αποτελέσματα χωρίς λόγο και αιτία. Τέτοιο γκολ δεν έχει ξανακυρωθεί. Δεν υπάρχει καμία επαφή. Ακυρώσαν καθαρό γκολ, μας στερήσαν τρεις πολύτιμους βαθμούς ή μάλλον δύο. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, αυτά τα παράπονα από τον Ηρακλή. Προσέξτε τι παιχνίδι έρχεται και τι γκέλες κάνουν στην ΚΕΔ. Γιατί εδώ μιλάμε για μια γκέλα ολκής. Έδωσε αποκλειστικά την είδηση ο Γιώργος Μάτζιος. Θα ακούσετε σε λίγο τον Κυριάκο Θωμαίδη να μας λέει αν ο Βεργέτης ήταν ο ενδεδειγμένος. Είναι δυνατόν να φωνάζουν και οι δύο, να είναι με την πλάτη στον τοίχο, το παιχνίδι να είναι γεμάτο ηλεκτρισμό από όλα όσα έχουν προηγηθεί και να βάζεις διαιτητή το Βεργέτη? Ο Γρηγορίου φώναζε προχθές για την διαιτησία του Κολόμπο στην Τούμπα.
9: Coach, το σχόλιο για την ήττα σήμερα στην Τούμπα.
10: Νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο για τα πρώτα 30 λεπτά και μέχρι να δεχτούμε το πρώτο γκολ ήμασταν μακράν η καλύτερη ομάδα. Δεχτήκαμε ένα γκολ από ένα πέναλτι το οποίο θα πρέπει να το ξαναδώ αν υπάρχει φάουλ πριν το πέναλτι. Το δεύτερο γκολ δικό μας λάθος, δική μας αδράνεια. Δεν μπορώ να πω περισσότερα πράγματα γιατί στο δεύτερο ημίχρονο πάλι ήμασταν η καλύτερη ομάδα, απλά δεν μπορώ να καταλάβω, χωρίς να αποτελεί άλοθη ή δικαιολογία για τη σημερινή ήττα, τη σημερινή διαιτησία. Όταν φέρνουμε ξένους διαιτητές για να διαιτητεύσουν και στο δεύτερο ημίχρονο ειδικά τα λάθη έχουν αρχίσει από το πρώτο ημίχρονο. Δεν ξέρω αν είναι δεύτερη κίτρινη στον Γκένι. Δεν ξέρω στη φάση του Ρικάρντο. Στο δεύτερο ημίχρονο πραγματικά δεν θυμάμαι να πήραμε ένα φάουλ. Δεν αντιπροσωπεύουν οι ξένες διαιτησίες. Φέρανε το συγκεκριμένο άνθρωπο για να διαιτητεύσει ένα μεγάλο ντέρμπι της Θεσσαλονίκης και να υπάρχει αυτή η εικόνα. Πραγματικά δεν ξέρω τι πρέπει να γίνει. Αυτό που δικαιούμαστε θα πρέπει να το παίρνουμε η κάθε ομάδα, όχι εμείς. Απλά επαναλαμβάνω, δεν αποτελεί άλοθη. Δεν είμαι από τους ανθρώπους που δικαιολογώ οποιαδήποτε ήττα μέσα από αυτό, αλλά έχω μείνει εκπληκτός. Γιατί δεν περίμενα ότι θα υπήρχε τόσο κακή διαιτησία. Ευχαριστώ πολύ.
0: Λοιπόν, θυμηθήκαμε και τις δηλώσεις Μονεβασιώτη, θυμηθήκαμε και τις δηλώσεις του Μιχάλη Γρηγορίου. Εδώ στον Ηρακλή, Ζαμπαλά και Κατόπι, όχι μόνο τους έβγαλε από τους πίνακες η ΚΕΔ, αλλά τους όρισε σε κύπελο και πρωτάθλημα. Άρα ο Μονεβασιώτης, φοβάμαι, μόνος τα λέει, μόνος τα ακούει. Αυτόν τώρα εδώ τον ύμνο, αυτόν τον ύμνο τον γνωρίζετε?

Μείνει ξαναζεί η Κρήτη στις φλόγες, το Παγκρίτιο Φίσκα σήμερα, Όφι Χόφενχάιμ, η επιστροφή του Όφι στην Ευρώπη, το νησί κερδίζει σε ευρωπαϊκή έγκλη, γίνεται ένας πραγματικός πανζουρλισμός, μας αρέσει Όφι, αυτή η υγεία που αναδεί, λίγο αργότερα θα πάμε στην Κρήτη, το Παγκρίτιο γεμάτο για να υποδεχθεί Όφι Χόφενχάιμ, 8 παρατέταρτο σήμερα. Μάλλον θα κάνουμε όχι μια διπλή απόβαση στην Κρήτη λίγο αργότερα.

0: Να πάμε λίγο στο περιθώριο της εκδήλωσης για τα 100 χρόνια της Ελληνικής Ποδοσφαιρικής Ομοσπονδίας εδώ στη Θεσσαλονίκη. Πάμε στο περιθώριο των βραβεύσεων. Αυτό τον κύριο, το θυμάστε?
1: Πάω Κάικο Παπαδάκο. Μόνο Ολυμπιακό, θα κερδάει Ολυμπιακό. Τίποτα άλλο, το άλλο. Όλοι οι άλλοι να πάνε να χ***νε.
0: Αυτός ο κύριος Σπάθας, ήταν ένας από αυτούς που, που βραβεύτηκαν. Στον Γιάννη Σπάθα να του ευχηθώ εγώ υγεία πρώτα απ' όλα, σε ανθρώπινο επίπεδο. Αυτό είναι κάτι το οποίο θυμόμαστε. Ο Σπάθας τιμήθηκε. Ο Κυριάκος Τωμαΐδης θα μας δώσει λίγο αργότερα ρεπορτάζ από το παρασκήλιο όλων αυτών. Προχωράμε. Θα σας δώσουμε ρεπορτάζ για το παιχνίδι του Ολυμπιακού με τη Αγγελόνια 2-1. Ανατροπή με ψυχή του Ολυμπιακού. Πρώτη νίκη με Ιμανόλ. Πολύ καλό παιχνίδι. Ο Ολυμπιακός Γκονζάλες Γιάρεμτσουκ τα γκολ, αλλά αυτό που έχει σημασία είναι ότι ο Ολυμπιακός για πρώτη φορά έδειξε τέτοια ψυχή και έπαιξε τόσο καλά. Και δεν ακούστηκε βέβαια και το όνομα του Μέντι Λίμπαρ. Θα πάμε αργότερα στην Αθήνα. Κρατήστε και την νίκη του Παναθηναϊκού απέναντι στην Κηφισιά με 0-1. Το ντεμπούτο του Σαλάχ Έντιν. Νομίζω όμως ότι ο Ουναΐ είναι πραγματικά από άλλο επίπεδο για το ελληνικό πρωτάθλημα. Άλλο ένα σόου Ουναΐ. Ουνάχη, βαφτίστε τον όπως θέλετε. Η ουσία είναι μία, ότι κάνει πράγματα και θάματα. Ο Παναθηναϊκός βρίσκει έναν σούπερ παίκτη ξανά στο πρόσωπό του. Και επειδή είχαμε και τη συνέντευξη για το μπάσκετ και ξέρω ότι παρακολουθείτε, άλλωστε το πρωτάθλημα βρίσκεται πρώτο πυλόν τον Οκτώβριο, το Τζάμπολ. Είχαμε συνέντευξη Λιόλιου με πολύ παρασκήνιο, ο οποίος απέκλεισε δημοσιογράφους, είπε εσύ μου αρέσεις έλα, εσύ δεν μου αρέσεις φύγε, εσύ δεν μπαίνεις, εσύ μπαίνεις. Άρα είχαμε μία συνέντευξη σε επιλεγμένους δημοσιογράφους και αν μπορούσε κάποιος να πει κάτι εδώ, μάλλον να πω αυτό που ο Λιόλιος λέει, αν δεν καθαρίσει το μπάσκετ δεν φεύγω. Ήδη μιλούν για μια συνέντευξη παροδία. Θα τα δούμε όλα αυτά λίγο αργότερα. Η κόντρα με τον Παναθηναϊκό και το Μαρούσι βαθαίνει διαρκώς. Και λίγο πριν πάμε στο διαφημιστικό διάλειμμα, δύο πράγματα. Το ένα, από χθες το λέει, πάμε, η βενζίνη πάει στο 2,2 και το πετρέλαιο θέρμανσης πάει στο συν 77% από πέρσι. Το σημαίνει φωτιά στους προϋπολογισμούς νοικοκυριών, επιχειρήσεων παντού. Θα κρατήσουμε και το πρόβλημα χθες με το μετρό, με την απίστευτη ταλαιπωρία, διαδοχικά προβλήματα. Και δεν ξέρω, εδώ ειλικρινά, δικαιολογείται αυτή η συχνότητα των προβλημάτων? Το καταλαβαίνω, μετρό είναι, μηχανήματα είναι, θα έχουν προβλήματα. Όμως, όταν η συχνότητα αυξάνει, θα πρέπει να αναρωτιέσαι, αυτό είναι φυσιολογικό? Είναι ανησυχητική η συχνότητα των προβλημάτων που παρουσιάζει το μετρό, ναι ή όχι? Διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 12.30. Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους. Μετροπολίς!
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
6: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
9: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλ. Υπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης

0: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Πετ κανίτσας. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Πετ κανίτσας. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Πάνω στη δουλειά δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία με τάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος, στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
5: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
6: Πάμε σε γραμμή, ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ στο βόλεϊ.
6: Ποιο βόλεϊ?
7: Ποιο ματς?
6: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
10: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
9: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
10: Για ποιο αυτοκίνητο?
9: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
11: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
12: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
13: Μην ανησυχείτε, αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
14: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
15: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
16: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
17: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάντε τον αλλαγή.
18: Και ποιον να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
17: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιπτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
19: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
20: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, είμαστε εδώ. Σας θυμίζω τον Γκάλοπ. Αν ο Μύθου, ο νεαρός Μύθου που σκόραρε χθες το παιχνίδι του Ατρόμητου με τον ΠΑΟΚ, χάρισε στον ΠΑΟΚ το τρίποντο χθες, Ατρόμητος ΠΑΟΚ 0-1, αν ο Μύθου μπορεί να βρει χώρο ανάμεσα σε Ενδιαγέ και Σιμών Μπάνζα. Instagram stories, Μετρόπολης 955, τον Γκάλοπ είναι εκεί, στα stories του Μετρόπολης, πάρτε θέση, σας περιμένει. Έχουμε και αδυναμίες, τι να κάνουμε, πάμε στην Κρήτη. Μία από τις αδυναμίες μας, Νίκος Μαχλά στη γραμμή. Νικόλα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα για μένα. Δόξα τω Θεώ. Όλα καλά.
0: Με τόσες αδυναμίες δεν μας βλέπω καλά. Είσαι καλά, γυρός.
1: Ναι.
0: Ήρθες στη Θεσσαλονίκη προχθές, ήσουνα, στα 100 χρόνια.
1: Όχι, δεν είχα έρθει γιατί έλειπα, ήμουν Ολλανδία.
0: Όχι, δεν πιστεύω τίποτα να κανονίζεις εκεί.
1: Όχι, εντάξει.
0: Δηλαδή μπορεί να μας έχεις καμιά είδηση.
1: Όχι, είχαμε κάτι συναντήσεις με παλιούς ποδοσφαιριστές, με τις ομάδες που έπαιζα εκεί.
0: Τους έβαλες να χορέψουν κανένα συρτάκι εκεί. Όπως τους έβαζες παλιά.
1: Το έχουν μάθει τώρα. Έχουν γίνει εξπέρ.
0: Νικόλα, άκουσες τον Γκάλο που έχουμε. Αν ο Μύθου που τον ξέρεις μπορεί να χωρέσει ανάμεσα σε Ενδιαγέ, και αυτό τον ξέρεις, και το Σιμών Μπάντζα το οποίο πήρε πρόσφατα ο ΠΑΟΚ. Για το Μύθου ας σταθούμε. Τι λες?
1: Εντάξει, βέβαια. Έχω πει πάντα ότι ο ΠΑΟΚ βγάζει ταλέντα, ξαναβγάζει. Είναι πολύ όμορφο αυτό. Και ο Μύθου είναι ένα παιδί που σίγουρα έχει το μέλλον μπροστά του. Θεωρώ ότι είναι ένας ποδοσφαιριστής με πολλά προσόντα που θα βελτιώνεται όσο περνάει ο καιρός και περισσότερο. Απλά δεν ξέρω αν είναι full έτοιμος για να είναι το νούμερο 9 του ΠΑΟΚ από σήμερα, δηλαδή από τώρα, για να μπορεί να σηκώσει αυτό το βάρος. Θεωρώ ότι καλό θα του κάνει ο ανταγωνισμός που υπάρχει με τους άλλους δύο φορ. Θα του δώσει και έξτρα κίνητο να προσπαθήσει περισσότερο. Είναι ένας ποδοσφαιριστής που το μέλλον πραγματικά του ανήκει και θεωρώ ότι έχει όλα τα φόντα να φτάσει ψηλά.
0: Άρα λες αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος για το νούμερο 9, όμως έχει τα προσόντα να γίνει. Αυτό λες.
1: Δεν είπα ακριβώς αυτό, δεν είναι έτοιμος.
0: Ναι.
1: Ένας ποδοσφαιριστής πάντα είναι έτοιμος,
0: ναι,
1: γιατί πιστεύει.
0: Ναι.
1: Το θέμα είναι... ο ΠΑΟΚ δεν είναι μια
0: αυτό λέω, άλλο
1: ομάδα,
0: να είσαι έτοιμος.
1: Γιατί αν ήταν μια συνηθισμένη ομάδα, θα σας έλεγα ότι ναι, εννοείται θα ξεκινάει η ομάδα από αυτόν.
0: Μπράβο.
1: Είναι μια ομάδα με πίεση.
0: Ναι.
1: Με πίεση, πρέπει να κατακτήσει τίτλους, όλα αυτά. Είναι ένα παιδί, είναι πολύ νεαρό. Δεν είναι ένα παιδί που έχει φτάσει στο πικ της καριέρας, το
0: πούμε,
1: ή είναι στην αρχή. Άρα θεωρώ ότι και οι άλλοι δύο είναι... πολύ
0: φτασμένη,
1: καλή προσθέσεις. Ναι, και θα έλεγα ότι καλό θα του κάνει για να προσπαθήσει περισσότερο να γίνει αυτό το νούμερο 1.
0: Ναι. Σωστά το λες. Νίκο, πόσο χρόνο είχες γίνει το νούμερο 1?
1: Κοίταξε, ήταν εντάξει, άλλες εποχές έπαιξα μικρός εγώ. Ήμουν τυχερός δηλαδή, με την έννοια ότι με εμπιστεύτηκε ο προπονητής, ο συγχωρεμένος ο Ευγένιος Γκέραλτ, και έπαιξα στα 16 μισό.
0: Καλά το θυμόμουν.
1: Μετά από λίγο, μετά δεν ξαναβγήκα. Δηλαδή στα 17 μου ήμουνα πλέον βασικό στην ομάδα του Όφη.
0: Πω πω. Τώρα
1: αλλά
0: λες,
1: ήτανε,
0: Νίκο, ήτανε, καλά ήτανε, το θυμόμουν αυτό. Συγχώρεσε με, το θυμόμουν αυτό. Και ξέρεις, αναρωτιέμαι...
1: Έχετε να σας κάνω μια μικρή ιστορία μέσα στην Τούμπα που πρώτο έπαιξα.
0: Ναι.
1: Και να παίζουμε με Τσιμπόνα στο συγχωρεμένος με έναν άλλο, δεν θυμάμαι, που ήταν από τις Σέρες, που ήταν πολύ δυνατός παίκτης, και μου χαράξανε μια γραμμή με το παπούτσι, μην τυχόν και την περάσω, γιατί θα με τα δύο. Ναι, αυτά μένουν, είναι ωραία, στην ηλικία που ήμουν τότε.
0: Νίκο, τι σου πω, αν περάσει τη γραμμή, τι θα γίνει?
1: Ο Μιτσιμπόνας ήταν αυτός που μου το έκανε και μου τραβούσε με το παπούτσι μια γραμμή και μου έλεγε, μικρέ, αυτή τη γραμμή τη βλέπεις, αν την περάσεις τελείωσες.
0: Πού να ξέρει όμως ότι έπεσε με το κοπέλι με το Μαχλά εκεί και ότι ήταν η αρχή μιας μεγάλης καριέρας. Αυτή, ναι, είναι ναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και ξέρεις τι, εσύ κάνεις ντεπούτο και γίνεσαι βασικός 17 και αναρωτιέμαι αν υπάρχει, πρόσεξε τώρα, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου, ποδοσφαιριστής να γίνεται βασικός στα 17 του. Θυμάσαι κάτι, δεν θυμάμαι. Εσύ μπορεί να θυμάσαι.
1: Κοίταξε, σκοράρανε οι πιο μικροί πάρα πολύ, υπάρχουν στην ιστορία. Εγώ... κάπου εκεί είχα σκοράρει, νομίζω, με το τελευταίο αγωνιστική με τον Πανιόνιο, στην ηλικία αυτή που σας λέω. Ναι, μετά ήταν το τελευταίο παιχνίδι, νομίζω φέραμε 2-2, αν δεν κάνω λάθος, 2-1, 2-2, κάτι τέτοιο. Και μετά την επόμενη χρονιά ήμουνα εγώ αυτός που ξεκίνησε βασικός.
0: Νικόλα,
1: μιλάμε τώρα για Ήμπρε Μπόντα, τότε ήταν από τους... από τους πιο καλούς σεντερφόρ που είχαμε πάρει σαν πολλούς καλούς ποδοσφαιριστές τότε είχε Όφη.
0: Ναι. Τώρα τι ώρα μας πας πίσω, πάμε σε μια βουτιά αναμνήσεων.
1: Επειδή σας πάω λίγο πίσω.
0: Καλά, καλό είναι αυτό. Είμαι. Πολύ ωραίο.
1: Εμείς που είμαστε σε μια ηλικία που τα θυμόμαστε.
0: Σε μια χαρά είσαι.
1: Να την θυμίζουμε.
0: Μια χαρά είσαι. Ποιος ήταν ο πιο δύσκολος αμυντικός για σένα? Μας αρέσει, μας πας πίσω.
1: Υπήρξαν 2-3 άτομα. Παναγία μου ήταν.
0: Παναγία και Χριστέ μου. Ποιος?
1: Ναι, δηλαδή. Γιάννης Καλιτζάκης.
0: Χριστέ μου.
1: Τον βάζω νούμερο 3.
0: Α, τον Καλιτζάκη 3.
1: Αλλά Κυριάκο Καραταΐδη και Βάιο Καραγιάννη.
0: Ναι. Καραταΐδης.
1: Του θεωρώ, ο Βάιος Καραγιάννης δεν ήταν. Αυτός ανέβαινε πάνω στην πλάτη και στα κεφάλια λωνών. δεν μπορείτε να φανταστείτε. Δηλαδή, αν υπήρχε βάρα, αποκλείεται να ήταν βασικός. θα ήταν με μία κόκκινη στο χέρι. Αλλά είναι φίλος μου, βέβαια. Είναι και λέει. Ναι. Αλλά ο Κυριάκος ο Καραταΐδης ήταν πολύ ταχυδυναμικός. Ήταν έξυπνος, δηλαδή δεν χρησιμοποιούσε τα προσόντα του, αλλά χρησιμοποιούσε και το μυαλό του.
0: Ναι. Ναι.
1: Εντάξει, υπήρξαν πολύ.
0: Καλιτζάκης ήταν πολύ δυνατός, θηρίο.
1: Ο Καλιτζάκης ήταν πολύ δυνατός, αλλά υστερούσε όταν έβγαινε στις άκρες. Ενώ ο Κυριάκος Καραταΐδης, μέση άκρη, πάντα ήταν πολύ, πολύ δυνατός.
0: Ναι. Θυμάμαι τότε...
1: αυτούς ήταν που ζοριζόμουν πιο πολύ.
0: Με αυτούς ζοριζόσουν. Θυμάμαι πως μικρό σε είχε καλέσει και ο συγχωρεμένος ο Αλκέτας Παναγούλιας στην εθνική ομάδα. Σωστά.
1: Βέβαια.
0: Ναι, θυμάμαι τον Αλκέτα. Έχεις να μας πεις κάτι με Αλκέτα από εθνική ομάδα?
1: Είναι απίστευτος άνθρωπος. Ήταν απίστευτος. Δηλαδή... ενώ προπονείς όλα αυτά δεν μπορούσε να σηκώσεις. Είχε διώξει Μανολά, είχε διώξει από την προπόνηση ονόματα που τους έβλεπες και λες είναι δυνατόν να το έχει κάνει αυτό το πράγμα. Και τους είχε βγάλει από την προπόνηση, τους είχε απίστευτος. Αλλά μετά στο ξενοδοχείο ήταν σαν να ήταν άλλος άνθρωπος. Πλάκες, χαρά... ναι, εμένα με συμπαθούσε πολύ να πω την αλήθεια και με κυνηγούσε συνέχεια και με έψαχνε. Αλλά εγώ κρυβόμουν γιατί ήθελα να με στέλνει σε εκπομπές και εγώ δεν ήθελα να πηγαίνω σε εκπομπές. εντάξει, άμα αρχίσω τέτοιες ιστορίες είμαι να...
0: εδώ ξέρεις τι, πρέπει να έχουμε έναν μαχλά, να έχουμε κάτι να χαλαρώνουμε και να τον αφήσουμε να εξιστορεί ξανά και εμείς να ρουφάμε κάθε ιστορία.
1: Ναι, είναι βιβλία ολόκληρα γράφουμε.
0: Πω Νίκο, πόσα χρόνια καριέρας με τόσους ανθρώπους να συναντιούνται οι ζωές των ανθρώπων, οι καριέρες των ανθρώπων, πόσα έχεις να διηγηθείς. Γι' αυτό να σου πω κάτι.
1: Στα 21 να είσαι βασικός θέλεγος παγκοσμίου κυπέλου στην εθνική ομάδα. Όσο και καλά να μπει η εθνική ομάδα, ό,τι και να σε αυτό το πρωτάθλημα, φαντάσου να φανταστούν όλοι τι εμπειρίες και τι ανθρώπους έχουμε γνωρίσει στη ζωή μας.
0: Νίκο, ξεσκέφτομαι ότι είσαι πάρα πολύ πλούσιος. Είσαι πάρα πολύ πλούσιος. αλήθεια στο λέω. Ναι, είσαι γεμάτος συνέστημα, γεμάτος ιστορία, έχει ζήσει τόσα πράγματα, είσαι πραγματικά πλούσιος. Ο Θεός να σου δίνει υγεία.
1: Είναι ευχάριστο όλα αυτά, ναι, ισχύει.
0: Λοιπόν, πες μας και να μην βόρεστε, έρχονται κανένα δύο μηνύματα. Λέει για Όφη, να μας πει, έχει σήμερα Όφη Χόφενχάιμ, φαντάζομαι θα είσαι εκεί,
1: Εννοείται, δεν χάνω παιχνίδι, είναι το έχουμε ξαναπεί, εντάξει, είναι η αγάπη μου μεγάλη, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα, εκεί είναι όλα αυτά που με συνδέουν με την ομάδα αυτή, και τώρα που βλέπω ότι ξαναθυμίζουν εποχές παλιές, έτσι είμαι πολύ χαρούμενος, και με το φίλο μου τον προπονητή, γιατί είμαστε πάρα πολύ φίλοι με τον Χρήστο, έτσι νιώθω πολύ χαρούμενος, γιατί όλο το σύστημα δουλεύει σωστά πλέον και είναι όλο αυτό καλό για την Κρήτη, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, αλλά κυρίως για το σύλλογο το δικό μας, που τα τελευταία χρόνια αρχίζουμε και ξαναγινόμαστε ξανά η ομάδα που ήταν στο παρελθόν.
0: Νίκο μου, καλή επιτυχία στον Όφη, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Είσαι πλούσιος, εσύ μας κάνεις και εμάς πλούσιους λίγο, μας δίνεις κάποια κομμάτια πλούτου και σε εμάς. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, θα τα ξαναπούμε και μάλιστα σύντομα. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πολύ, φίλε, να είσαι καλά, υγεία να έχεις. Λοιπόν, αυτά με Νίκο Μαχλά. Πόσο ωραίο, δηλαδή, μπορείς να κάνεις εκπομπές ολόκληρες, να έχεις το Μαχλά εδώ και να του πεις ξεκίνα να μου λες ιστορίες. Και αυτό δεν μπορεί να το έχει μόνο ο Μαχλάς, το έχουν όλοι όσοι έχουν διαγράψει μεγάλες καριέρες, έχουν γνωρίσει στιγμές δόξας, έχουν να διηγηθούν απίστευτες ιστορίες πίσω από κλειστές πόρτες αποδυτηρίων. Εκεί που κάποιος προσπαθεί να δει από την κλειδαρότρυπα, είναι πραγματικά πλούτος. Προχωράμε. Πάμε σε Γιώργο Ζαΐρη να πάρουμε την επόμενη μέρα της εσυνής νίκης του ΠΑΟΚ απέναντι στον Ατρόμητο. Κακός ΠΑΟΚ, όμως τέλος καλό, όλα καλά. Τζόρτζ, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους.
0: Πώς είσαι, φίλε?
2: Γιώργο, δεν γίναμε σοφότεροι από τη χθεσινή εμφάνιση του ΠΑΟΚ. Ήταν και αυτή προβληματική. Αν θες να κρατήσουμε απλά δύο θετικά πράγματα, ναι. Το πρώτο θετικό είναι ότι ο ΠΑΟΚ κέρδισε. Ναι. Και δεν έβαλε μεγάλο μπελά στο κεφάλι του, και το λέω αυτό γιατί σε περίπτωση που δεν κέρδιζε, ας πούμε ότι σταματούσε στην ισοπαλία, θα είχε δύο βαθμούς, με δεδομένο ότι ακολουθεί μάτς με την ΑΕΚ και εκτός έδρας μάτς με την Καλαμάτα για το κύπελλο. Τώρα πλέον έχει τέσσερις και αισθάνεται πιο σίγουρος και μπορεί να σκέφτεται ότι διεκδικώ και την πρώτη τετράδα για να γλιτώσει ένα γύρο. Mm. Και το δεύτερο θετικό, γιατί πρέπει να βρούμε και κάποια θετικά, είναι ότι από τα τέλη Ιουλίου που ο ΠΑΟΚ μπήκε στις αγωνιστικές υποχρεώσεις και στα επίσημα παιχνίδια, είναι η πρώτη φορά που σε εκτός έδρας παιχνίδι κρατάει το 0 στην άμυνα. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ. Ναι. Ακόμα και στη νίκη στο Περιστέρι χρειάστηκε να προηγηθεί ο Ατρόμητος για να γυρίσει το παιχνίδι. Θυμίζω επίσης ότι ακόμα και στο μάτς με τη Δυναμό Κιέβου στην Πολωνία βρέθηκε πίσω στο σκορ, το γύρισε. Δέχτηκε γκολ και με την Μπραν εκτός και με την Άντερλεχτ εκτός και με τον Παναθηναϊκό εκτός. Ήταν η πρώτη φορά που κρατάει το 0 στην άμυνα του σε εκτός έδρας παιχνίδι. Ουσιαστικά ο ΠΑΟΚ χθες αγόρασε χρόνο. Ναι. Η προσωπική μου άποψη ήταν ότι μετά το τέλος του αγώνα με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ είχε μπροστά του τρία μεγαλοπρεπέστατα πρέπει. Ναι. Το πρέπει το πρώτο ήταν να κερδίσει τον Άρη, τον κέρδισε. Το δεύτερο να κερδίσει τον Ατρόμητο χωρίς να παίξει μπάλα, τον κέρδισε. Και πάει τώρα στο Αγρίνιο να παίξει ένα παιχνίδι με εντελώς διαφορετική ενδεκάδα. Ναι. Για να πεις ότι έχω μειώσει όσο δυνατόν γίνεται τους κραδασμούς της εσωστρέφειας και έχω μπροστά μου 20 ολόκληρες μέρες για να προσπαθήσω να δουλέψω, έστω και αν δεν έχω παρόντες στους διεθνείς. Και το λέω αυτό, ναι, γιατί η διακοπή είναι η πρώτη στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου για εθνικές ομάδες, ενώ στο πρωτάθλημα, όπου κρατάει τρεις εβδομάδες. Ναι, το επόμενο εντός έδρας παιχνίδι του ΠΑΟΚ είναι 12 Οκτωβρίου. Η Εθνική έχει να δώσει 4 μάτς. Είναι ένα μεγάλο διάστημα, γι' αυτό και ρώτησα χθες το Λύση, αν στην καριέρα το θεωρεί ότι ίσως είναι και η πιο σημαντική διακοπή βρισκόμενο σε πάγκο ομάδας, διεθνικές ομάδες, γιατί έχει να συμμαζέψει πάρα πολλά πράγματα. Ναι. Να σας προειδεάσω ότι στις 2 η ώρα στο metrosport.gr θα ανέβει μια συνέντευξη ενός ποδοσφαιριστή που αγωνίστηκε χθες και ο οποίος, μπράβο του, είπε ότι ακόμα για αυτές οι 20 μέρες μπορεί να μην φτάσουν για να δέσει απόλυτα η ομάδα. Με την έννοια δηλαδή ότι αυτή τη στιγμή είδαμε χθες ένα ΠΑΟΚ που προφανώς είχε πρόβλημα, ανεξάρτητα από το αν ο Ατρόμητος είχε μόνο μια τελική, είχε πάρα πολλές τελικές, αλλά η μεγάλη ευκαιρία ήταν αυτό το παραλίγο αυτό γκολ του Κώστα που έβγαλε ο Τσιφτής. Γενικότερα ο ΠΑΟΚ έριξε πάρα πολύ αγχωμένος, άκουσα και τις δηλώσεις του Μίκου που έπαιξε νωρίτερα. Είναι το αίσθημα για μένα αυτή τη στιγμή, Γιώργο, της επιβίωσης. Δηλαδή να κερδίσω και τα τρία μάτς πριν τη διακοπή, να κάνω τη δουλειά μου και να προσπαθήσω λίγο να δέσω την ομάδα. Γιατί ακόμα και στο χθεσινό παιχνίδι φάνηκε ότι αυτά τα παιχνίδια, δεν λέω αναγκαστικά απόλυτα, ο Λύση τα βλέπει και στα μάτς προετοιμασίας, καλοκαιρινής προετοιμασίας. Δηλαδή κάποιος θα μπορούσε να πει ότι χθες θα μπορούσε να παίξει ο Μιχαηλίδης μαζί με τον Κώστα ένα δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι και να παίξουν και στο Αγρίνιο. Είδες ότι έβαλε έναν Ελουστόντο ο οποίος επιβεβαίωσε ότι αυτή η μεταγραφή δεν βγαίνει. Είδαμε επίσης, γιατί πρέπει και μέσα από τις επιλογές να βγάζουμε συμπεράσματα.
0: Σωστό.
2: Το παράδειγμα, ο Σανταμαρία δεν έπαιξε καθόλου στο μάτς με τον Άρη. Λες ότι είναι ξεκούραστος. Το προφανές κάποιες άλλες στιγμές και με έναν άλλο Σανταμαρία θα ήταν ότι το παιδί αυτό θα παίξει βασικός και δεν θα χρειαστεί να παίξει ο Καμαρά για να παίξει ο Όγκρες πιο μπροστά. Και όμως είδες ότι ακόμα και τον ξεκούραστο Σανταμαρία δεν θέλησε να τον βάλει βασικό σε αυτό το μάτς και τον έβαλε στο τέλος. Εντάξει, θέλει πολλή δουλειά ο ΠΑΟΚ. Ακόμα και ο Τάχα Άλλη, είδες ότι στο μάτς, όπου είναι καλός ποδοσφαιριστής, στο μάτς απέναντι στο Περιστέρι, στον Αμυτορατρόπεδο, στο πρωτάθλημα, είχε μπροστά του έναν δεξί στόπερ.
0: Ένα στόπερ.
2: Χθες και ο Λίρατζης τον κλείδωσε και ο Μουντέθ τον κλείδωσε. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο Άλλη δεν είναι καλός παίκτης, αλλά σημαίνει ότι και αυτός θέλει το χρόνο του. Αυτό είναι το μόνο ξεκάθαρο. Η επόμενη μέρα θέλει ρεπό σήμερα για τους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟ. Από αύριο, δηλαδή δύο μέρες έχουν προετοιμασία μπροστά τους για να μπουν στη διαδικασία να πάνε να παίξουν απέναντι στον καλό Πανετολικό. Και νομίζω, Γιώργο, νομίζω, Γιώργο, ότι από χθες, με το που είδαμε την αποστολή, την ενδεκάδα και κυρίως με τις αλλαγές που έγιναν, εγώ μπορώ να σου υπογράψω από τώρα και την ενδεκάδα για τον αγώνα με τον Πανετολικό.
0: Θες να την πεις για να το κρατήσουμε ή θα τα αφήσουμε για έκπληξη?
2: Να με κάνεις και σποτάκι τη Δευτέρα.
0: Σποτάκι! Γράψτε το παρακαλώ πολύ, παιδιά. Έχω γραφίστε τον τώρα. Δώστε.
2: Αν λοιπόν ο Παβλένκα είναι καλά, και το λέω αυτό γιατί η ΠΑΕ ενημέρωσε ότι για προληπτικούς λόγους έμεινε προς τα παίξει ο Παβλένκα. Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι ο Κένι έχει σπάσει κάθε πανευρωπαϊκό ρεκόρ σε μια σύντομη έτσι έρευνα που έχουμε κάνει με κάποια παιδιά συναδέλφους. Δεν έχουμε βρει ποδοσφαιριστή στην Ευρώπη, όχι τερματοφύλακα, έτσι, να έχει παίξει από το πρώτο ως το τελευταίο λεπτό των αναμετρήσεων σε όλα τα μάτς. Κένι δεν ξέρω πόσο μπορεί να αντέξει, σίγουρα η διακοπή θα το βοηθήσει. Σίγουρα θα πάει με Κώστα, Μιχαηλίδη και Μπάμπα. Σίγουρα θα πάει με τον Ζαφίρι, τον Γιάκιτς και τον Ούγκρεφιτς και σίγουρα για μένα θα πάει με Ζίβκοβιτς, Τάισον και στην κορυφή τον Ενδιαγέ. Αυτή είναι η δεκάδα. Περιμένω τη Δευτέρα ή να με αποθεώσει και να γίνω σποτάκι.
0: Θα σε αποθεώσω σε κάθε περίπτωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Ζαέρη.
2: Να πω και κάτι ακόμα,
0: παρακαλώ,
2: Γιώργο. Να πω και κάτι ακόμα, γιατί τουλάχιστον εγώ και εσύ και όλοι μας θέλουμε να είμαστε δίκαιοι. Γιατί πραγματικά υπήρξαν κάποια παράπονα από τους φίλους, όχι μόνο από τους φίλους του Ατρόμητου, αλλά και στα πηγαδάκια έξω από το γήπεδο. Αν έπαιζε πάω κατρόμητος, έτσι, και ήταν 0-1 στην Τούμπα, και ο Τσέτσιλας με 9 αλλαγές στο δεύτερο ημίχρονο, κατά τη διάρκεια δεύτερου ημίχρονου έδειχνε μόνο 2 λεπτά, θα ακούγε έτσι για το Πάσχα και για τα Χριστούγεννα και τα λοιπά.
0: Σωστά.
2: Μη δίνεις δικαιώματα, ρε φίλε.
0: Έχεις
2: δίκιο. Μη δίνεις δικαιώματα. Εγώ δεν σου λέω ότι ο Ατρόμητος και στα 5 λεπτά θα έβαζε γκολ, αλλά γιατί δίνεται δικαιώματα.
0: Έχεις δίκιο. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή επιστροφή με ασφάλεια. Με ασφάλεια, ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Ζαΐρη. Προχωράμε. Λοιπόν, καθώς έχουμε τον Γκάλοπ και για τον Μύθου, αν χωράει ανάμεσα σε Ενδιαγέ και Σιμών Μπάντζα, πάμε να δώσω μια καλησπέρα σε Πασχάλη Σερέτη που είναι στην γραμμή. Πασχάλη, τι κάνεις, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, Γιώργο, δόξα τω Θεώ, μια χαρά.
0: Μπράβο, ρε Θηρίο, είδες τον ΠΑΟΚ χθες?
3: Δεν μπόρεσα να δω στιγμιότυπα, μόνο είδα, γιατί είχα μια δουλειά.
0: Είχες δουλειά και είδες στιγμιότυπα. Πες μου τη γνώμη σου για το Μύθου.
3: Εντάξει, το παιδί αυτό είναι μπαλαδόφατσα, φαίνεται να πούμε.
0: Μπαλαδόφατσα, πω ξέρω και απόστολε. Μπαλαδόφατσα.
3: Εμένα ξέρετε τι μου θυμίζει. Λίγο σαράφι μου βγάζει το στη φάτσα.
0: Σαράφι, ο Μύθου σου θυμίζει ο σαράφι?
3: Έτσι λίγο η φάτσα του, δεν ξέρω. Τα χείλια του και έτσι, δεν ξέρω.
0: Λες όχι στο παιχνίδι, δεν σου το θυμίζει το παιχνίδι, σου θυμίζει φυσιογνωμικά το σαράφι. Το
3: ναι, στάδιο. Αυτό εννοώ φυσιογνωμικά.
0: Ναι, εντάξει.
3: Αλλά είναι μπαλαδόφατσα, εντάξει.
0: Είναι μπαλαδόφατσα. Το θέμα είναι εκτός από μπαλαδόφατσα, να μην έχει μόνο τη χάρη, αλλά να το δείχνει κιόλας.
3: Είναι και καλός παίκτης και καλός, νομίζω ότι χρειάζεται χώρο και χρόνο, έτσι. Χώρο και χρόνο.
0: Ναι.
3: Είναι νέο παιδί, έτσι. Θα κάνει και τα λάθη του, οκ, okay, τα πάει μια χαρά. Πάντως όπως και τα άλλα τα παιδιά, Μπαταούλας, Χατζηδης και τα λοιπά.
0: Σ' αρέσουν οι μικροί, Σ' αρέσουν οι μικροί.
3: Κοίταξε, νομίζω ότι θα πρέπει να στηριχτούμε λίγο και σε αυτά τα παιδιά. Το έχουμε πει επανειλημμένως, έτσι. Και χρειάζεσαι, το μυστικό νομίζω κρύβεται στους καλούς ξένους.
0: Ναι. Σου αρέσουν αυτές οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ?
3: Κοιτάξτε τώρα, εδώ είναι θέμα σχεδιασμού, έτσι. Το έχουμε πει πολλές φορές, δεν έγινε. Τελευταία στιγμή τώρα παίχτες οι οποίοι ακόμη δεν έχουν προσαρμοστεί.
0: Έχεις δίκιο. Νομίζω από τους 12 ή 11, αν δεν κάνω λάθος, ήρθαν μετά την προετοιμασία.
3: Ναι,
0: δηλαδή τελευταία στιγμή.
3: Εννοείται. Και τώρα ακόμη.
0: Και δεν συμβαίνει μόνο στον ΠΑΟΚ αυτό. Βλέπεις και οι υπόλοιπες ομάδες συνεχίζουν να φέρουν. Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός.
3: Γιώργο, άμα θέλουμε να κάνουμε μία ομάδα υψηλού επίπεδου, όμως δεν γίνεται έτσι. Θα πρέπει να το σχεδιάσουμε και να το προγραμματίσουμε πιο νωρίς. Το έχουμε πει αυτό επανειλημμένως. Τουλάχιστον εγώ στο εξωτερικό που έχω παίξει ποδόσφαιρο, αυτό δεν υπάρχει. Δηλαδή οι άνθρωποι προετοιμάζονται πολύ πιο μπροστά. Έτσι, mm-hmm. Για μεταγραφές, για σχεδιασμούς, για τα πάντα όλα. Mm-hmm. Τέλος πάντων.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, πες μου πού μπορεί να φτάσει αυτός ο φετινός ΠΑΟΚ όπως τον έχεις δει μέχρι στιγμής και σ' αφήνω.
3: Παρατηρούμε έναν ΠΑΟΚ ο οποίος ψάχνεται.
0: Ψάχνεται ο ΠΑΟΚ, λέει ο Πασχάλης. Και νομίζω κανείς δεν διαφωνεί.
3: Εγώ έτσι το βλέπω.
0: Ναι, βέβαια, δεν ψάχνεται μόνο ο ΠΑΟΚ, όλοι ψάχνονται.
3: Ναι. Είναι η συνιστόσα από το προηγούμενο που είπαμε. Όταν δεν έχεις κάνει, δηλαδή κερδίσαμε τον Ατρόμητο και τι πανηγυρίζουμε πάλι. Διάρκεια θα έχουμε, μια από τα ίδια, μην έχουμε πάλι.
0: Ναι.
3: Δηλαδή, μην φτάσουμε στο σημείο να πω κάτι, να λέμε Λουτσέσκου και να κλαίμε. Να το πούμε, μια και το λέμε όλοι.
0: Αμάν, μην φτάσουμε λέει, να λέμε Λουτσέσκου και να κλαίμε, λέει ο Σερέτης. Λοιπόν, Πασχάλη, ευχαριστώ πάρα πολύ, φίλε. Σε ευχαριστώ πολύ. Το κρατάω αυτό που είπες, το κρατάω, το βάζω στην άκρη. Να είσαι καλά, καλό μεσημέρι σου, εύχομαι.
3: Ευχαριστώ πολύ, επίσης, να είστε καλά.
0: Γεια σου, Πασχάλη.

0: Λοιπόν, κυρία Μιχαηλίδου, from now on, please stay alert, γιατί η Superbet και το Metropolis δίνει σε εσάς τη δυνατότητα, και στην κυρία Μιχαηλίδου βεβαίως, να κερδίσετε δωρεάν διπλές ατομικές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε καλέστε τώρα στο 2-31-0-90-90-90. Κυρία Μιχαηλίδου, κερδίζουν οι 5 πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν. 2-31-0-90-90-90. Πάμε διαφημίσεις, μη φύγετε, σε λίγο επιστρέφουμε.
1: Η ώρα είναι μία. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
2: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
3: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Barones Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
1: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
5: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
6: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
7: Ποιος καλέ?
6: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
7: Και σε παίρνει αυτή?
6: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
7: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
8: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
9: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
10: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
11: Να αποζημιώνει άμεσα.
10: Άλλο.
11: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
10: Άλλο.
11: Να έχει λογικές τιμές.
10: Άλλο.
11: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
10: Άλλο.
11: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
10: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
12: Να ρωτήσω, στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
13: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
14: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
15: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
16: Υδραυλικά ψυκτικά κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Φωτογραφίες, selfie έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές? Καλά, και δεν έμπαινε στο Δουλευταρά?
17: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
18: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τύχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
19: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τύχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τύχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
20: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
21: Τι έγινε, ποτέ ανοίγεις το καινούριο μαγαζί, ακόμα?
22: Ήθελα να ανοίξω αύριο, αλλά καθυστέρησα. Και τώρα έχω και την καθαριότητα και δεν ξέρω αν θα προλάβω.
21: Χα, μην ανησυχείς, αυτό το λύνουμε τώρα. Πάρε, 2310 36 54 36.
23: Nexus Facility, παρακαλώ.
21: Η καλύτερη, η γρηγορότερη. Και δεν φεύγουν αν δεν μείνεις ευχαριστημένος. Nexus Facility και καθάρισης.
24: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τη Signature Travel και κέρδισε 10% έκπτωση στο επόμενό σου ταξίδι στο εξωτερικό. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
25: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα Νέα Θεσσαλονίκη, Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
26: Λίγο μετά τη μία.
27: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
28: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
29: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε, έχουμε, θα θυμάστε, ο Κυριάκος Στομαίδης αποκάλυψε τι έγραψε ο Κολόμπο στο φύλλο αγώνα, στο περιθώριο του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Άρη. Την επίθεση με βαριές πεζοδρομίου εκφράσεις του Θόδωρου Καρυπίδη στον Μάτος, του στήχησαν ποινή 15 ημερολογιακών ημερών. Και θα πει κάποιος, μα μισό λεπτό, αφού διακόπτε το πρωτάθλημα, τι 15 μέρες μου λέτε. Κυριάκος Στομαίδης είναι εδώ, τι απαντάμε Κυριάκος αυτό?
1: Καλά, αυτό προβλέπει, αυτό προβλέπει το κανονιστικό πλαίσιο. Εκείνο που δεν περίμενα προσωπικά, ναι, είναι η αποφυγή του προστίμου. Γιατί σε αυτές τις περιπτώσεις, ακόμα και αν υποθέσουμε ότι έχουμε έναν αποκλεισμό από τους αγωνιστικούς χώρους, που είναι, πρόσεξε, όχι ότι δεν μπορεί να πάει στο γήπεδο, ναι, από το χώρο των αποδυτηρίων, mm-hmm, που δεν έχει και ενδιαφέρον κιόλας να το συζητάμε. Άρα στην ουσία η τιμωρία είναι μόνο για το Άρης Ηρακλής, ότι δεν μπορεί να πάει ο Θόδωρος Καρυπίδης στο χώρο των αποδυτηρίων, αλλά δεν υπάρχει πρόστιμο. Ναι.
0: Άρα ο Βεργέτης μπορεί να κοιμάται ήσυχος, δεν θα δει μενόμενο έξω από την πόρτα του τον Καρυπίδη.
1: Να σου πω κάτι, εμένα δεν με ικανοποίησε ο ορισμός Βεργέτη στο Άρης Ηρακλής.
0: Γιατί?
1: Γιατί και οι δύο ομάδες έχουν δικαιολογημένα παράπονα από τους προηγούμενους αγώνες τους. Εγώ περίμενα πολύ μεγαλύτερο όνομα, διεθνής είναι ο Βεργέτης, αλλά έχει δώσει δικαιώματα. Για παράδειγμα, δεν καταλαβαίνω γιατί δεν επιλέχθηκε ο Φωτιάς, που στο κάτω-κάτω δεν είχε να σφυρίξει. Και όλα τον έχουν βάλει σε ένα μάτς στο ΒΑΡ. Και είναι η ανερχόμενη διαιτητική δύναμη στο ποδόσφαιρο, πάει για ελίτ. Ή ο Παπαπέτρου. Εντάξει, τον Παπαπέτρου τον βάλα στο Καλαμάτα Παναθηναϊκός. Αλλά υπήρχε ελεύθερος ο Φωτιάς για να σφυρίξει το Άρης Ηρακλής. Μάλιστα, υπήρχε και μια βεβαιότητα, ναι, το συζητήσαμε 48 ώρες πριν με πολλούς διαιτητές, ότι ο Φωτιάς θα είναι. Και θα είναι ο Φωτιάς, γιατί είναι πολύ πιο λογικό να ζητήσει κάλυψη ο Λανουέα σαν τέτοιο μάτς. Mm. Όταν μου βάζει τον Βεργέτη, ο οποίος έδωσε δύο φορές δικαιώματα, δεν είναι από τους φορμαρισμένους διαιτητές. Δεν είναι ο διαιτητής που μπορεί να επιβληθεί, γιατί εδώ χρειάζεται ένα διαιτητή στυλ Φωτιά Παπαπέτρου να επιβληθεί, να πει stop, ως εδώ και μη παρέχει.
0: Ναι.
1: Γιατί θα είναι δύσκολο το μάτς. Ναι. Για τον διαιτητή θα είναι πολύ δύσκολο το μάτς. Νομίζω ότι στην ουσία τροφοδοτείς όλη αυτή την τοξικότητα, η οποία έχει πια καταντήσει μόνιμος καμβάς κάθε Σαββατοκύριακο, και δίνεις δικαίωμα να αρχίσουμε να συζητάμε για τη διαιτησία από τώρα. Το γίνεται.
0: Έχεις δίκιο.
1: Αν είχε βάλει το Φωτιά, εγώ θα ερχόμουν και θα σου έλεγα άλλο θέμα, Γιώργο.
0: Πάμε παρακάτω.
1: Πάμε παρακάτω. Ή αν είχε βάλει το Παπαπέτρο.
0: Ναι.
1: Τώρα
0: κρατάς ζωηρές επιφυλάξεις.
1: Βάζει ένα διαιτητή ο οποίος θα είναι στο ΒΑΡ, νομίζω, και ο Κουμπαράκης. Εντάξει, ο Κουμπαράκης είναι έμπειρος βαρίστας, το είναι αλήθεια. Απ' την άλλη πλευρά όμως ο Βεργέτης μου δίνει έτσι μια επιφύλαξη, όχι για τον Άρη ή τον Ηρακλή, για το μάτς, για το ίδιο το μάτς.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θυμίζω για τον Βεργέτη, μας είχε δώσει αποκλειστική πληροφόρηση ο Γιώργος Μάντζιος ότι θα έχουμε Έλληνα διαιτή και δει τον το Βεργέτη. Ο Κυριάκος Στομαίδης, όπως κρατάει ζωηρές επιφυλάξεις για τον Βεργέτη, να το αφήσουμε αυτό. Να πάμε λίγο στην ΕΠΟ, στα 100 χρόνια της ΕΠΟ με τη βράβευση Σπάθα.
1: Ναι, κοίταξε τώρα, υπάρχει κάτι που μπορώ να το καταλάβω.
0: Ναι.
1: Κλήθηκε ο Υπουργός να βραβεύσει τις ιδρύτριες ενώσεις της ΕΠΟ.
0: Ναι.
1: Ποιες ενώσεις ίδρυσαν την ΕΠΟ? Αθήνα, Πειραιάς, Θεσσαλονίκη. Δηλαδή Δημητρίου, Σπάθας και Δημητριάδης. Ο Σπάθας τυχαίνει να είναι πρόεδρος της ΕΠΣ Πειραιά. Τι θα κάνεις, θα τον αποκλείσεις? Πρέπει να τον βάλεις μέσα στην τριάδα και να τον βραβεύσεις. Θα μπορούσε να βρεθεί κάτι που να βραβευτούν άνθρωποι που προϋπήρχαν, ας πούμε, των ενώσεων, ότι δεν απαραίτητο να είναι τώρα πρόεδρος της ΕΠΣ. Ας πούμε, για παράδειγμα, υπάρχει ο Γραμμένος που ήταν στην ΕΠΣ Μακεδονίας.
0: Μπράβο, σωστό, αυτό. Σωστό.
1: Ή βρίσκεις κάποιον από τον Πειραιά πιο πίσω. Ο Δημητρίου είναι τόσο παλιός που δεν μπορεί να βρεις πιο πίσω, είναι πάρα πολύ δύσκολο. Αλλά σε κάθε περίπτωση το όνομα του Σπάθα δημιουργεί αντανακλαστικά στους φιλάθλους τέτοια που είναι πολύ δύσκολο να πείσεις τον κόσμο ότι τα 100 χρόνια παίρνεις ένα όνομα και το βραβεύεις κιόλας με κάθε επισημότητα. Κατανοώ την δυσκολία στο να διαλέξεις τα πρόσωπα, απ' την άλλη όμως δεν κατανοώ ότι κάποιοι δεν καταλαβαίνουν πως τα αντανακλαστικά εξακολουθούν να υφίστανται και δεν υπάρχει κοντή μνήμη.
0: Νομίζω είναι, ίσως είναι όλο αυτό καθρεφτίζει την ιστορία. Αυτές οι βραβεύσεις και αυτό που ανέδειξες εχθές,
1: ναι,
0: καθρεφτίζουν τις παθογένειες και την ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου.
1: Διότι όταν μιλάμε για την ιστορία και επειδή το παρελθόν δείχνει το μέλλον, προσέχεις πάρα πολύ ποιον θα βραβεύσεις. Ακούει ο άλλος στα 100 χρόνια της Ομοσπονδίας βραβεύτηκε ως Σπάθας. Τι να σκεφτεί, για πες.
0: Τι να σκεφτεί. Να θυμηθεί, να θυμηθεί τι να θυμηθεί με Σπάθα, αυτό που θυμόμαστε όλοι. Έλα, Κυριακό.
1: Εντάξει. Τι να πεις.
0: Τι να πεις.
1: Τέλος.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Κυριάκο Θωμαίδη. Προχωράμε. Λοιπόν, Καραπαπάς ψάχνει εναγωνίως Γιώργο Μάτζιο. Και ψάχνει αγωνίως τον Γιώργαρο, γιατί συνεχώς βγάζει με τους διαιτητές τη μία αποκλειστικότητα μετά την άλλη. Και σου λέει πώς τα μαθαίνει ο Γιώργος, ο οποίος μας έδωσε και το Βεργέτη εδώ για το Άρης Ηρακλής. Όμως με το Γιώργο θα πάμε τώρα κάπου αλλού. Σας θυμίζω ότι χθες κάναμε το Ταμείο των Μεταγραφών. Θα θυμάστε ποιος είναι ο Χωσάδας πρόεδρος. Εδώ είχε αναδειχθεί ο Αλαφούζος μέσα από το ρεπορτάζ του Γιώργου Μάτζου. Και από την άλλη, ποιος έγινε λίγο πιο πλούσιος σε σχέση με το πούλησα και έδωσα για να πάρω. Στο πάρε δώσε απλά και μόνο των μεταγραφών. Αυτός ήταν ο Ιβάν Σαββίδης. Πάμε όμως τώρα, γιατί δεν έχει σημασία μόνο αν από τις μεταγραφές βγάζεις λεφτά ή δίνεις λεφτά. Αυτό που ενδιαφέρει τον κόσμο είναι η ποιότητα. Ποιος πήρε τους πιο ποιοτικούς παίκτες. Ποιος έχει κάνει ένα update ή upgrade εδώ στην ποιότητα στην ομάδα. Αυτό θα προσεγγίσουμε τώρα με Γιώργο Μάτζιο για να τσεκάρουμε λίγο την ποιότητα στο πάρε εδώ στο μεταγραφών. Έλα Γιώργο μου, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα.
0: Μην ξεκινήσω με το πες αλεύρι.
2: Όχι, 5 δευτερόλεπτα.
0: Όχι.
2: Ένα σχόλιο.
0: Πες το.
2: Πώς αισθάνθηκε η Ιδρύτρια Ένωση της Θεσσαλονίκης, στα 100 χρόνια ΕΠΟ που γιορτάστηκαν στη Θεσσαλονίκη,
0: ναι,
2: να μην έχει ούτε ένα διαιτητή από την πόλη.
0: Ντροπή θα πω εγώ. Εγώ θα πω θα έπρεπε να αισθανθεί ντροπή.
2: 21 διαιτητές στον πίνακα, ούτε ένας. Και η ΕΠΣΗΜΗ μια χαρά. Καμαρώνει. Καμαρώνει για τους διαιτητές. Με υποτίθεται Βορειοελλαδίτη πρόεδρο στην ΕΠΟ, με 100 χρόνια στη Θεσσαλονίκη, στην πόλη μας, και είναι και η ιδρύτρια η ΕΠΣΗΜΗ. Και δεν έχει ένα διαιτητή στην πρώτη κατηγορία. Έχει. Νομίζω είναι. Τα λέει όλα, η ναι, κατάδια. Ναι. Λοιπόν, πάμε να δούμε λίγο τις μεταγραφές του Big Five και το τι ποιότητα φέρουν αυτές. Τι σημαίνει ποιότητα.
0: Mm-hmm.
2: Η ποιότητα αποτιμάται από το ποδοσφαιρικό κλιματιστήριο. Υπάρχει το εργαλείο του Transfer Market, το οποίο αξιολογεί έναν παίκτη. Παραδείγματος χάρη τώρα, επειδή κουβεντιάζαμε για το Μύθου, ο Μύθου πέρυσι το τέτοιο καιρό, Γιώργο, είχε αξία 200 χιλιάρικα και φέτος έχει 1,5 εκατομμύριο. Mm-hmm. Δηλαδή μέσα σε ένα χρόνο, 7,5 φορές πάνω ανέβηκε η αξία του Μύθου. Αξιολογεί λοιπόν το Transfer Market την εικόνα του παίκτη, τα νούμερά του, το πόσο πολύτιμος είναι, το πώς μπορεί να παίζει, γενικά όλα τα στοιχεία ενός παίκτη και βγάζει, ναι, μια τιμή.
0: Mm-hmm.
2: Έγιναν λοιπόν συγκεκριμένες μεταγραφές από το Big Five.
0: Ναι.
2: Πάμε να τις δούμε κατά σειρά, να δούμε ποια ομάδα έχει πάλι τη μεγαλύτερη αξία σε μεταγραφές, ποια είναι δεύτερη, τρίτη και τέταρτη.
0: Ναι.
2: Πρώτη σε αξία είναι ο Ολυμπιακός. Οι μεταγραφές του Ολυμπιακού έχουν αξία 125,5 εκατομμύρια ευρώ. Όταν όλη η ομάδα είναι 200, κοντά στα 200, καταλαβαίνεις ότι οι μεταγραφές είναι πάνω από το μισό του ρόστερ του Ολυμπιακού, γιατί είναι και 17.
0: Mm.
2: Και ο παίκτης με τη μεγαλύτερη χρηματιστηριακή αξία αυτή τη στιγμή στο Ολυμπιακό είναι ο Γκουστάβο Σάμα, 25. Για να μην πω και τα 17 ονόματα, ακολουθούν ο Πουέρτα με 18, Αρμάντο Γκονζάλες 15, Μπέιλι 14, Ζώτα Σίλβα 10. Είναι η πρώτη πεντάδα του Ολυμπιακού.
0: Mm.
2: Δεύτερη ομάδα σε χρηματιστηριακή αξία σε μεταγραφές είναι ο Παναθηναϊκός.
0: Mm.
2: Ο Παναθηναϊκός έχει 87,3 εκατομμύρια ευρώ στις μεταγραφές του. Και εδώ είναι πολύ μεγάλο το νούμερο, πάνω από το μισό του ρόστερ. Λιγότερες μεταγραφές βέβαια ο Παναθηναϊκός, 12, ο Ουναΐ 18, ο Λουζά 14, ο Σαλάχ Εντίν 12, ο Κρίσας 9 και 7, ο Λιβάη Γκαρσία η πρώτη πεντάδα. Τρίτη είναι ο ΠΑΟΚ. Εδώ έχουμε μια διαφοροποίηση σχέση με αυτά που λέγαμε χθες για το πάρε δώσε και των αγορών και των πωλήσεων. Ο ΠΑΟΚ είναι πάνω από την ΑΕΚ, ναι, σε χρηματιστηριακή αξία παικτών.
0: Mm-hmm.
2: Είναι στα 61,5 εκατομμύρια ευρώ οι μεταγραφές του ΠΑΟΚ.
0: Mm-hmm.
2: Δηλαδή περίπου και εδώ λίγο πάνω από το μισό του ρόστερ. Οι 12 μεταγραφές ξεχωρίζουν Diego Costa 12 εκατομμύρια ευρώ,
0: ναι,
2: Μπάνζα 10, Γκούγκρεσιτς 10, Λουσέ 7 και Γιάκητς με 6 είναι η πρώτη πεντάδα. Mm-hmm. Από τα 61 του ΠΑΟΚ, ναι, η ΑΕΚ είναι πολύ πιο χαμηλά, ναι, είναι στα 27,9, ναι, κάτω από τα μισά.
0: Ναι.
2: Και επειδή έκανε λιγότερες, έκανε 8 μεταγραφές, αλλά δεν πήρε και παίκτες οι οποίοι να έχουν την πολύ μεγάλη χρηματιστηριακή αξία των παίκτων.
0: Ναι.
2: Ο Μάγερ έχει 8, ο Καϊρίνο με τον Ζούμπκοφ 6 και από 2 εκατομμύρια ο Βιτάλης και ο Αριάγκα. Στα 27,9 λοιπόν είναι η ΑΕΚ και πέμπτος ο Άρης,
0: ναι,
2: όχι πολύ μακριά από την ΑΕΚ, 22 εκατομμύρια ευρώ οι μεταγραφές σε χρηματιστηριακή αξία του Άρη. Μανού Γκαρθία 4, Ράφα Μύρ 4, Ρικάρντο Βέλιο και Μπρούμα 3 και ο Σούταλο με τον Ρίτσαρτς 2, η πρώτη πεντάδα.
0: Άρα πρωταθλητής να... ποιότητας ποιος είναι?
2: Πρωταθλητής ποιότητας ο Ολυμπιακός με 125,5 η αξία των μεταγραφών του. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός με 87,3. Ακολουθεί ο ΠΑΟΚ με 61,5. Η ΑΕΚ με 27,9 και ο Άρης με 22.
0: Μάλιστα. Γιώργα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Γιατί ευχαριστώ, Γιώργο μου, θα τα πούμε σε λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Μάτζιο. Γιατί εδώ η αποτίμηση δεν έχει κάνει μόνο με πόσα δίνεις, πόσα παίρνεις. Και αυτό που νοιάζει τον κόσμο είναι η ποιότητα. Τι ακριβώς παίρνεις, πόσο ποιοτικοί είναι οι παίκτες που παίρνεις. Εδώ ακούσατε πρωταθλητής Ολυμπιακός στην ποιότητα. Ακολουθεί ο Παναθηναϊκός, τρίτος ο ΠΑΟΚ, μετά η ΑΕΚ και από πίσω ο Άρης. Και καθώς λέω για Άρη, να πάμε στο χθεσινό παιχνίδι με την Μαρκού, αυτό το 1-0. Ο Άρης ήταν κακός, όπως ήταν κακός και ο ΠΑΟΚ. Όμως, εδώ λέμε τέλος καλό, όλα καλά. Πάμε γρήγορα σε Γιώργο Στράντζαλη που είναι εδώ, για να δούμε τι ακριβώς γίνεται. Και είναι κάτι το οποίο επίσης μου άρεσε πολύ, θα σου πω μετά. Έλα, Τζόρτζ.
3: Όντως, αυτό είναι.
0: Θες να ακούσουμε μήπως τον γκολ. Να ακούσουμε μήπως το,
3: ναι,
0: το αυτογκολ με το οποίο ο Άρης δείξε τη Μαρκό.
4: Η κεφαλιά, ο Κουαμέ, το σούτ, την μπάλα στα δίχτυα με αυτογκολ. Βρίσκει τον τρόπο Άρης, έστω και με αυτογκολ. Με τον Κουαμέ όμως είναι αυτός που δημιούργησε τη φάση. Πήγε να διώξει ο αμυντικός της ομάδας Σούλη Παπαδόπουλου. Έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Θεοδωράκη. 1-0 ο Άρης. Ανοίγει το σκορ, βρίσκει τον τρόπο αυτογκολ για τους φιλοξενούμενους.
0: Έλα, Γιώργο μου.
3: Αλήθεια είναι αυτό που είπες πριν, ότι τέλος καλό, όλα καλά για τον Άρη. Μέχρι εκεί, γιατί ο Άρης πήρε αυτό που χρειαζόταν από τη Μαρκό, δηλαδή την νίκη. Δεν πήρε όμως αγωνιστικές απαντήσεις που περίμενε. Δηλαδή αυτή την αντίδραση, την αγωνιστική που περίμεναν οι περισσότεροι να βγάλει στο χθεσινό παιχνίδι μετά από 3 διαδοχικά, ναι, αποτελέσματα εκτός έδρας. Με την εικόνα να είναι προβληματική, δηλαδή η δυσλειτουργία είχε φανεί διαδοχικά με ΑΕΚ, Αστέρα, ΠΑΟΚ, mm-hmm, χθες με Μαρκό, σε διαφορετικές μάλιστα συνθήκες και στα 4 παιχνίδια. Ναι, έκανε 8 αλλαγές στο βασικό του σχήμα ο Μιχάλης Γρηγορίου.
0: Το είχες πει, είχες πει
3: πριν από το παιχνίδι ότι θα έχει 8 αλλαγές και είχε 8 αλλαγές η ενδεκάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Η αλήθεια είναι ότι φάνηκε αυτό στο πρώτο ημίχρονο να επηρεάζει πάρα πολύ τη λειτουργία της ομάδας. Μπορεί ο Άρης να έφτασε σε επίπεδο, για παράδειγμα, κατοχής 80% και 82% σε κάποιες στιγμές του παιχνιδιού του πρώτου ημιχρόνου, Γιώργο, ναι, αλλά ήταν μια ανούσια κατοχή. Τη μεγαλύτερη την ευκαιρία την είχε η Μαρκό με το δοκάρι. Μεγάλο πρόβλημα στην σύνδεση της μεσαίας γραμμής με την επίθεση. Ο Άρης δεν ήταν καθόλου λειτουργικός μπροστά. Στο δεύτερο ημίχρονο η παρουσία Μανού Γκαρθία, η παρουσία του Γκαρέ, αργότερα του Μωρόν, βελτίωσαν την ένταση, είναι η αλήθεια, στο παιχνίδι του Άρη και την πίεση, ναι, αλλά χωρίς αυτό να σημαίνει ότι άλλαξε κάτι. Εγώ αυτό που κρατώ από το χθεσινό παιχνίδι, Γιώργο, mm-hmm, είναι η παραδοχή του Μιχάλη Γρηγορίου.
0: Ότι
3: η ομάδα έχει χάσει την αυτοπεποίθησή της στο παιχνίδι σε σχέση με αυτά τα οποία δούλεψε το καλοκαίρι και σε σχέση με
0: τι
3: αυτά
0: που
3: αυτό, έβλεπε.
0: Γιώργο, λέει, έχασε την αυτοπεποίθηση, τι εννοεί?
3: Όταν έχει την μπάλα στα πόδια.
0: Ναι.
3: Όταν, όχι.
0: Τι εννοεί?
3: Αγωνιστικά. Έχασε τη λειτουργία της, να σου το πω εγώ καλύτερα. Ναι. Έχασε την ταυτότητά της, έχασε την κατεύθυνσή της. Όπως θέλεις μπορείς να το μεταφράσεις.
0: Ναι.
3: Ο ίδιος ουσιαστικά παραδέχτηκε ότι έχουν διαταραχθεί οι αυτοματισμοί και οι βασικές αγωνιστικές σχέσεις στην ομάδα. Γιατί με άλλη ομάδα δούλεψε το καλοκαίρι στην προετοιμασία και τουλάχιστον 7 παίκτες που μέτρησα εγώ, Γιώργο, εντάχθηκαν στο ρόστερ του Άρη και μιλάμε για ενδυνάμει βασικούς ποδοσφαιριστές. Βασικής ενδεκάδας, εντάχθηκαν μετά την προετοιμασία και εν μέσω αγωνιστικών υποχρεώσεων. Ο Μύρ, ο Πετρίς, ο Βέλιο, ο Ρίτσαρτς, ο Σούταλ, ο Μανού Γκαρθία. Προχθές ήρθε ο Μπρούμα που και αυτός προορίζεται για το βασικό σχήμα. Σου βάζω μέσα και το Χόγκλα, ο οποίος επίσης είναι παίκτης βασικού κορμού και δεν έκανε προετοιμασία λόγω τραυματισμού. Οκ, άλλο αυτό. Αλλά καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι αυτό δυσκόλεψε και δυσκολεύει πάρα πολύ το έργο και του προπονητή, αλλά και της ομάδας να αποκτήσει την συνοχή τους αυτοματισμούς. Δηλαδή με άλλο ρόστερ δούλεψε, άλλο ρόστερ καλείται να βάλει τώρα να παίξει σε αυτά τα παιχνίδια που έχουν προηγηθεί. Και δεν είναι τυχαίο, Γιώργο, αν δεις τα παιχνίδια του Άρη, ποτέ δεν είχε την ίδια δεκάδα στα 4-5 παιχνίδια που προηγήθηκαν μαζί με το κύπελο και το πρωτάθλημα.
0: Άρα θεωρείς κομβικό το ντέρμπι.
3: Το υλικό, η ποιότητα αγοράζονται με τις μεταγραφές. Οι αυτοματισμοί όμως και η λειτουργία της ομάδας δεν αγοράζονται με
0: τις μεταγραφές. Η ομοιογένεια θέλει χρόνο
3: ακριβώς,
0: για να αποκτηθεί.
3: Ακριβώς. Οπότε έχει στοχεύσει ξεκάθαρα στο διάστημα της διακοπής. Είναι μεγάλη διακοπή και αυτό μπορεί να λειτουργήσει ευνοϊκά προς τη σωστή κατεύθυνση, να δουλέψει ξανά από την αρχή με μια διαφορετική ομάδα. Όχι από την αρχή, τις βάσεις τις έχει. Να δουλέψει πάνω σε αυτές τις βάσεις με τους καινούργιους παίκτες, να λειτουργήσει, να βγάλει τους αυτοματισμούς που χρειάζεται η ομάδα. Έχει στοχεύσει τη διακοπή, αλλά πριν από τη διακοπή υπάρχει το παιχνίδι με τον Ηρακλή και προκειμένου να μην υπάρχει πίεση και να μπορέσει να δουλέψει σε διαφορετικές συνθήκες, ο Άρης πρέπει να κερδίσει αυτό το παιχνίδι του Σαββάτου απέναντι στον Ηρακλή. Τώρα, επειδή αναφερόμαστε στο ντέρμπι, ναι, του Σαββάτου, έχουν βγει τα εισιτήρια. Η είδηση όμως δεν είναι αυτή. Η είδηση, Γιώργο, είναι άλλη. Ότι ο Άρης έχει αφήσει καινή τη θύρα 1 του Κλεάνθης Βικελίδης στα εισιτήρια. Τι σημαίνει αυτό? Θυμάσαι ότι λέγαμε για συμφωνία των δύο ομάδων, ναι, για ανταλλαγή εισιτηρίων στα δύο παιχνίδια του Κλεάνθης Βικελίδης και στη δεύτερη αγωνιστική στο Καφτατζόγλου. Μακάρι να γίνει εκεί το παιχνίδι. Γιατί υπάρχει το πρόβλημα με την έδρα του Ηρακλή, το λέω. Η αστυνομία, το είχα πει από την αρχή, ότι θα το κόψει αυτό.
0: Ναι.
3: Το έκοψε. Ωστόσο, μένει να δούμε και το τι θα αποφασίσει ο κύριος Βρούτσης, ναι, για τη μεμονωμένη μετακίνηση. Έχει απαγορευτεί η οργανωμένη μετακίνηση.
0: Πότε να το αποφασίσει? Σήμερα είναι Πέμπτη.
3: Ναι, ενδεχομένως μέσα.
0: Σήμερα θα αποφασίσει.
3: Ναι, γιατί δεν έπρεπε
0: να το αποφασίσει ήδη.
3: Δεν έχει αποφασιστεί, όχι.
0: Ναι, λέω έπρεπε να το έχει αποφασίσει σήμερα ήδη. Να ξέρει και ο Άρης τι θα κάνει, αν θα δώσει αστήρια στον κόσμο.
3: Άφησε καινή τη θύρα 1 και αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Αν επιτραπεί η μεμονωμένη μετακίνηση και επειδή ακριβώς υπάρχει μια συμφωνία στις δύο πλευρές, θα γίνει ξανά η κουβέντα για να φιλοξενηθούν φίλοι του Ηρακλή. Εγώ λέω τι λέει ο Άρης για τον λόγο που άφησε εκείνη τη θύρα 1 του Κλεάνθης Βικελίδης, γιατί εκεί δεν έχει βγάλει εισιτήρια.
0: Οπότε ας περιμένουμε τον αναπληρωτή υπουργό. Εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε ήδη να έχει πάρει μια απόφαση για να ξέρει και ο Άρης τι θα κάνει, θα την κρατήσει τη θύρα 1 ανοιχτή, θα την κλείσει, θα δώσει εισιτήρια για τους δικούς του φίλους. Είναι ένα θέμα.

0: Λοιπόν, η Telekom είναι εδώ και φέρει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telekom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμα περισσότερες δυνατότητες στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις μας. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telekom στο telekom.gr. Λοιπόν, κυρία Μιχαλίδου, alert one more time. Λοιπόν, το Μετρόπολης σας στέλνει στο θέατρο Βεργίνα του Regency Casino Θεσσαλονίκης εδώ για μια βραδιά γεμάτη τραγούδι με τους αγαπημένους Μανώλη Φάμελο, Νίκος Γιώγαλα, Γιάννη Γιοκαρίνη, Λάκη Παπαδόπουλο. Πότε? Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου, τι ώρα? Στις 10 το βράδυ. Αν θέλετε να είστε εκεί, να το απολαύσετε, καλέστε τώρα στο τηλέφωνο 2310 90 90 90 και κερδίστε διπλές προσκλήσεις. Κυρία Μιχαλίδου, κερδίζουν οι 5 πρώτες γραμμές που θα καλέσουν στο 2310 90 90 90 διπλές προσκλήσεις. Πάμε επί τροχάδιν στην Κρήτη, γιατί έχουμε το παιχνίδι του Όφη με την Χόφενχάιμ. Για δύο λεπτά να έχουμε τον Αλέξη Χριστινάκη στη γραμμή να μας δώσει λίγο κλίμα από το νησί που φαντάζομαι ζει το Ηράκλειο στην παραζάλη του σημερινού αγώνα. Γεια σου Αλέξη μου, τι κάνεις?
1: Γεια σου, είμαστε καλά. Εύχομαι και για εσάς το ίδιο. Στην παραζάλη των τελευταίων μηνών ζούμε εμείς. Ναι. Συνεχίζουμε να πατάμε. Ελπίζω να μην πέσουμε κάπου και να σκοντάψουμε. Πάντως αυτό που ζει το Ηράκλειο, η γιορτινή ατμόσφαιρα που επικρατεί, το γεγονός ότι κλείνουν νωρίτερα τα μαγαζιά, αρκετά μαγαζιά σήμερα, ενώ είναι το ωράριο κατασκευάτων προκειμένου να δώσουν τη δυνατότητα στους υπαλλήλους να βρεθούν στο Πακρίτ και Σάριο, καταλαβαίνει κανείς τι είναι το κλίμα που επικρατεί στο Ηράκλειο. Υπάρχει ένα κλίμα ενθουσιασμού από τον κόσμο.
0: Γιορτινό, το είπες, ωραίο.
1: Είναι γιορτή, για μας είναι γιορτή το γεγονός ότι αντιμετωπίζουμε τη Χόφενχάιμ σε ένα παιχνίδι το οποίο θα έχει 22-23.000 κόσμο στο Πακρίτιο Στάδιο. Ερχόμενοι από ένα διπλό στο Καραϊσκάκι και με τον τρόπο που ήρθε, δηλαδή ότι δεν το κλέψαμε το παιχνίδι, αλλά το κερδίσανε μέσα στον αμυντικό χώρο, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Πραγματικά έχει δημιουργήσει ενθουσιασμό, διάθεση. Έκανα μία βόλτα το πρωί στο Ηράκλειο. Ναι. Το μόνο θέμα που συζητιέται είναι το παιχνίδι της Πέμπτης και το αποτέλεσμα αυθινής της αναμέτρησης.
0: Μάλιστα. Πόσο χωράει, Αλέξη, το Πανκρίτιο, πόσο κόσμο χωράει?
1: Χωράει γύρω στους 26 με 27.000, ναι, αλλά θα κρατήσουν για ζώνη ασφαλείας, νομίζω, 2 με 3 στήρες λιστές.
0: Άρα τα εισιτήρια που κυκλοφόρησε Όφη εξαφανίστηκαν?
1: Νομίζω ότι έχουν μείνει πολύ λίγα, ως ελάχιστα. Ενδεχομένως και μέχρι την έναρξη παιχνιδιού να υπάρχει sold out.
0: Μάλιστα.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίες οι στιγμές εδώ στο Ηράκλειο. Χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα ο Όφη. Ναι. Οι τραυματίες γυρίσανε. Η κλασική ενδεκάδα, νομίζω ότι την θέση του Αϊτόρ θα πάρει ο Κόντρο μετά την πολύ καλή και μεστή εμφάνιση.
0: Και τον γκολ, ναι.
1: Ναι. Και δεν θα υπάρχουν πολλές αλλαγές. Εξωτερικός αν παίξει ο Σιέλη στη θέση του Νικολάου που υπέφερε από ένα τραυματισμό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Αλέξη Χριστινάκη. Πήραμε και λίγο έτσι μυρωδιά από τη γιορτινή ατμόσφαιρα στο Ηράκλειο. Πάμε γρήγορα, διαφημίσεις και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 1:30. Δώστε στο χώρο σας το χρώμα και την άνεση που σας αξίζει. Afroline. Στρώματα, κρεβάτια και καναπέδες.
3: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
4: Παρα... κατασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΦΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
5: Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
6: Τριανταφυλλίδες του Αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
5: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
6: Έπιπλα Τριανταφυλλίδης. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. Τριανταφυλλίδης furnitures.gr.
7: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων? Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονο στοσμό που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονο

0: Πρωταθλητής, νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
1: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
2: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
3: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν.
4: Στα καλύτερα που έλκονται.
3: Η Ιουλία Καλυμάνη. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν. Από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν. 26 Οκτωβρίου 35. Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη. Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
5: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
6: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
7: Ναι, μεικτή ασφάλεια. Βεβαίως. Ηλεκτρικό είναι. Όχι, αριθμό κυκλοφορίας δεν έχω ακόμα. Ναι, θα σας πάρω μόλις τον μάθω.
8: Ζωζό, με ποιον μιλάς?
7: Συγγνώμη, ο άντρας μου. Με τον ασφαλιστή.
8: Για ποιο αυτοκίνητο?
7: Για αυτό που θα κερδίσουμε στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
9: Happy Go 30. Το Regency Casino Θεσσαλονίκη γίνεται 30 και χαρίζει 30 ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Ένα αυτοκίνητο κάθε Παρασκευή. Δελτία συμμετοχής καθημερινά με την είσοδο. Happy Go 30 στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
10: Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
11: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασού της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
12: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
11: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
13: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
14: και ο Απόστολος Κανέλος.
11: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
15: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
11: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
16: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο μασού της Family Festival για να εκορτάσουμε τα 50 χρόνια μασού της.
11: Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
17: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια, η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
18: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε και πρέπει να τρέξουμε. Θα μου πεις τώρα, είναι καινούριο ότι θα τρέξουμε? Όχι, είναι η απάντηση. Λοιπόν, τώρα η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη. Η Telecom φέρει στην Ελλάδα τη δυναμική του number one brand τηλεπικοινωνίων παγκοσμίως. Σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέσει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπες τώρα στο telecom.gr να μάθεις περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom. Τρέχουμε, πάμε να συναντήσουμε το φίλο μου τον Γιώργο Κογκαλίδη, καθώς είχαμε τη συνέντευξη του Λιόλιου μεταξύ συγγενών και φίλων. Το λέω συγγνώμη αυτό, γιατί όταν κάνεις συνέντευξη τύπου και λες δημοσιογράφοι, είναι παράδειγμα, λέω 100 και εσύ λες εγώ θέλω 1, 2, 3, 4, 5, 6, εσύ 6 και τους άλλους αποκλείς, συγγνώμη, αυτό ούτε δημοκρατικές διαδικασίες είναι, αλλά δείχνει ότι φοβάσαι κιόλας. Γιώργο, εσύ ήσουν εκεί, καλησπέρα.
1: Δεν θα μπορούσα να είμαι εδώ, καλησπέρα. Δεν θα μπορούσα, γιατί δεν θα με ήθελε να είμαι εκεί, γιατί εγώ θα το ρωτούσα κανονικά πράγματα. Δεν θα έκανα screen για να μπορέσει να βάζει, λέει, αποχωριστάμενα.
0: Ναι. Καλά, κοίταξε, εγώ δεν θέλω να προσβάλλω τους συναδέλφους που ήταν εκεί.
1: Δεν προσβάλλω κανένα.
0: Αλλά θέλω να το πω για τον άνδρα της ΕΟΚ. Δεν μπορείς να επιλέγεις εσύ ποιοι θα είναι εκεί. Δεν γίνεται.
1: Γιώργο μου, επειδή και εγώ δεν θέλω να προσβάλλω κανέναν, θέλω να σου πω ένα απλό παράδειγμα. Ο Βαγγέλης Λιόλιος, ένα από αυτά τα ανιστόρητα και αστεία πράγματα που είπε, είπε ότι σταμάτησε μόνο σε ένα σύστημα 40 ετών. Εγώ λέω λοιπόν, εκεί ήταν 7 δημοσιογράφοι μαζί με τον αφιτρίωνα. Αυτοί οι 7 μαζί, και ξέρω το Γιώργο Τραπεζανίδη, όχι για λόγο, αλλά γιατί δεν έχω παρακολουθήσει την αρθογραφία του, επειδή το παιδί δουλεύει στη Θεσσαλονίκη και δεν μπορώ να παρακολουθώ ό,τι συμβαίνει. Για τους συναδέλφους της Αθήνας.
0: Ναι.
1: Αυτοί οι 6 υπόλοιποι έχουν να παρουσιάσουν 3 άρθρα, όχι 3 από τον καθένα, 3 συνολικά, όπου να κατακρίνουν το σύστημα των 40 ετών, γιατί έχω τριψήφιο αριθμό άρθρων που κυνήγαγα.
0: Γι' αυτό δεν σε θέλανε εκεί. Γι' αυτό δεν σε θέλανε.
1: Εδώ λοιπόν τώρα έρχομαι και λέω, όταν έρχεται ένας άνθρωπος και δει ο πρόεδρος και σου μιλάει για ένα σύστημα 40 ετών,
0: ναι,
1: και εσύ τον κοιτάς και δεν αναρωτιέσαι εγώ γιατί δεν έγραψα για αυτό το σύστημα, θα πρέπει δύο πράγματα. Ή να πει τι μας λες μεγάλε, μας κοροϊδεύεις,
0: ναι,
1: ή να καταλάβουμε όλοι ότι οι συγκεκριμένοι 6 και άλλοι 6 και άλλοι 6, υπάρχουν δόξα τω Θεώ αρκετοί πρόθυμοι,
0: ναι,
1: είναι και θα είναι άνθρωποι που εξυπηρετούν τα συστήματα. Τελεία.
0: Ναι.
1: Για το δικό μας συνάφη, για να μην νομίζει κανείς ότι βγάζουμε την ώρα μας έξω.
0: Ναι.
1: Διέλυσε το σύστημα, λέει ο μεγάλος πρόεδρος,
0: ναι,
1: που νομίζω ότι έχει διαβάσει πολύ Θερβάντεφ και έχει μπλεχτεί λίγο με τον με τον Δόν
0: Κιχώτη.
1: Τώρα ναι, συνάντε δεν έχει πάρει ακόμα το άλογο, τα υπόλοιπα τα έχει.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αφού διέλυσε το σύστημα, τι έκανε τον αρχηγό του συστήματος, τον Γιώργο Βασιλακόπουλο? Τον έκανε επίτιμο πρόεδρο της ΕΟΚ.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Έτσι, άμα θέλεις να διαλύσεις τα συστήματα, Γιώργο μου, διέλυσε και το δικό μου σύστημα. Και κάνε με επίτιμο πρόεδρο που θέλεις. Επίσης, εκείνος είπε, όχι εγώ,
0: ναι,
1: ο Βαγγέλης Λιόλιος, ότι βάζω ορκωτούς λογιστές να βρουν τι έχει γίνει στην ΕΟΚ τα προηγούμενα χρόνια. Δεν μάθαμε ποτέ το πόρισμα. Αν το ξέρεις εσύ, συγγνώμη, πιάνομαι ανενημέρωτος.
0: Ναι.
1: Τι έγινε με αυτό το πόρισμα?
0: Mm-hmm.
1: Και πάμε παρακάτω. Διέλυσε το σύστημα. Το διαιτητικό εννοεί.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Ναι.
1: Πολύ ωραία. Ο Ρήγας ήταν τότε, είναι και τώρα, στην ηγετική ομάδα. Ο Κουκουλεκίδης ήταν τότε διαιτητής πρώτης γραμμής, τώρα είναι πρόεδρος της ΚΕΔΕ. Ο Πιτσίλικας ήταν διαιτητής πρώτης γραμμής επί Βασιλακόπουλου, διετέλεσε αρχιδιαιτητής επί Λιόλιου. Ο Χρήστος Χριστοδούλου το ίδιο.
0: Mm.
1: Ο Ηλίας Κορομιλάς, για να μιλάμε με ονόματα.
0: Ναι.
1: Γιατί εδώ δεν
0: άρα λες, έχουμε τα ίδια υλικά, για ποια διάλυση συστήματος μιλάμε. Αυτό λες.
1: Θες τον Πιλοίδη, είναι μέλος της ΚΕΔΕ. Θες το σχήμα, ήταν μέλος της ΚΕΔΕ. Το καλύτερο, ο πρόεδρος της ΟΔΚΕ, που ήταν στις τελευταίες ημέρες της Πομπίας του Βασιλακόπουλου, ήταν ο Κωνσταντίνος Μπούσιας, τον οποίον επανέφερε ο Λιόλιος με ανατροπή του Παντελή Ελευθεριάδη, με όχι και τόσο δημοκρατικές διαδικασίες. Άρα ποιο σύστημα διέλυσε?
0: Ναι.
1: Δηλαδή βγήκε ο Αναστόπουλος, ο οποίος βγήκε στη σύνταξη και κατέρευσε το σύστημα? Αν είναι έτσι, πρέπει να φτιάξουμε μια πρωτομή για τον Αναστόπουλο, γιατί αυτός ήταν μόνο στο ένα σύστημα, δεν έχει φύγει κανείς άλλος.
0: Μάλιστα. Μάλιστα, okay.
1: Να μην κοροϊδευόμαστε. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος ή ζει σε έναν δικό του κόσμο παραμυθένιο, ή πουλάει παραμύθι. Ο κόσμος βεβαίως είναι έτοιμος να δεχτεί αυτό το παραμύθι, γιατί υπάρχει και η δική μας δημοσιογραφική βοήθεια.
0: Ευχαριστώ, Γιώργα, ρε. Δεν θα πω τίποτα άλλο. Τα είπες όλα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το επαναλαμβάνω, εδώ δεν έχουν καμία σχέση με τους συναδέλφους οι οποίοι πήγαν στη συνέντευξη τύπου. Δεν είναι θέμα των συναδέλφων που ήταν εκεί. Ήταν θέμα της του αποκλεισμού του συνόλου των συναδέλφων. Αυτό είναι το θέμα. Και αυτό δεν δείχνει δημοκρατικές διαδικασίες. Δείχνει ότι κάτι φοβάσαι. Όλο αυτό δεν εξυπηρετεί την αλήθεια με τίποτα.

0: Λοιπόν, προχωράμε. Δεν θέλω να χάνουμε χρόνο. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας θα έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές θα δεις τα καινούργια καταστήματα Telecom, στο κινητό σου θα δεις το σήμα της Telecom και το Telecom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telecom 5G και Telecom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασης θα δεις το Magenta TV και στο wallet το Magenta Pay. Στην εξυπηρέτηση όμως θα βρεις πάντα τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με όποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telecom.gr. Λοιπόν, θα πάμε, έρχονται μπροστά τα μαυροσκούφια και θα πάμε γρήγορα να δώσω μια καλησπέρα στην αντιδήμαρχο αθλητισμού του Δήμου Θεσσαλονίκης, τη φίλη μου την Κούλα τη Γιανακίδου, γιατί έχουμε τα μαυροσκούφια τα οποία γίνονται στο πλαίσιο των Διεθνών Αγώνων Μέγας Αλέξανδρος και εδώ συνδιαργανωτής είναι και ο Δήμος Θεσσαλονίκης. Κούλα μου, πού τα προλαβαίνετε όλα αυτά, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Τρέχουμε από το πρωί ως το βράδυ.
0: Καλά, είσαι συνηθισμένη και να τρέχεις. Παλιά πρωταθλήτρια, μια χαρά είσαι.
1: Έχουμε προπονηθεί αρκετά, οπότε αντέχουμε.
0: Πω, τι
1: γίνεται. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές μας και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Και ας πω κάτι, συγγνώμη που σου λέω Κούλα μου, γιατί να σου πω κάτι, σε αισθάνομαι μία από εμάς. Αθλητές και αθλητικοί συντάκτες είναι χέρι-χέρι. Οπότε μπορώ να σε λέω Κούλα.
1: Μετά παρουσία όλοι μαζί εδώ στα αθλητικά της πόλης, νομίζω ότι μπορούμε να μιλάμε έτσι απλά
0: πρέπει.
1: Και στον ελληνικό βεβαίως.
0: Έτσι
1: και
0: πρέπει.
1: Ευχαριστώ πολύ γι' αυτό.
0: Δώσε μας δύο κουβέντες εδώ για τα μαυροσκούφια που έρχονται.
1: Λοιπόν, είμαι πάρα πολύ χαρούμενη γιατί αυτό το τουρνουά μπάσκετ, το ιστορικό, το 33ο τουρνουά σημαίων Μαυροσκούφης, το οποίο διοργανώνει ο Σύνδεσμος Διαιτητών Καλαθοσφαίρισης Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Δήμο Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα με την Αντιδημαρχία Αθλητισμού, εντάχθηκε στο project που έχουμε εδώ και δύο χρόνια δημιουργήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης, Διεθνής Αγώνης Μέγας Αλέξανδρος. Αυτό το τουρνουά θα γίνει στο Ιβανόφιο Sports Arena από 20 έως 22 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε εδώ στη Θεσσαλονίκη τις ομάδες Μύκονος, Μπέτσον, DC, την Balkan, Votegrad, το Πειραματικό, το TFT Skopje, τον Άρη μας, τον Ηρακλή μας, την Μπαχτσέ Σεκίρ. Οπότε φαντάζομαι ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον γιατί θα γίνουν πολύ ωραίοι αγώνες. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ να συμβάλλουμε στην διοργάνωση τέτοιων τουρνουά, τέτοιων αθλητικών αγώνων, σε οποιοδήποτε βέβαια άθλημα, αλλά πόσο μάλλον στο μπάσκετ, όπου η Θεσσαλονίκη είναι μια μπασκετομάνα πόλη και μας χαροποιεί πάρα πολύ αυτή η συνεργασία.
0: Μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο, μπράβο Κούλα μου. Εδώ φαντάζομαι...
1: Και θα δώσουμε κάποια διπλή πρόσκληση δώρο, έτσι.
0: Πόσες θα δώσετε?
1: Εντάξει, δεν έχουμε πολλές, αλλά είπαμε να δώσουμε μία διπλή για το ματς Ηρακλή Μπαλκάν Μπότεπκα και μία διπλή για το ματς Ηρακλή Μύκονο.
0: Άρα θα δώσετε δύο διπλές για τα παιχνίδια του Ηρακλή?
1: Ναι, θα δώσουμε.
0: Οπότε εγώ πρέπει να πω, κυρία Μιχαλίδου...
1: Θα μας δώσετε τα ονόματα...
0: Εδώ, το κάνουμε το διαγωνισμό τώρα το δίνει τις προσκλήσεις κυρία Γιανακίδου για τα δύο παιχνίδια του Ηρακλή. Οι δύο πρώτοι που θα τηλεφωνήσουν, ο πρώτος παίρνει τη διπλή πρόσκληση για το πρώτο παιχνίδι, ο δεύτερος παίρνει τη διπλή πρόσκληση για το δεύτερο παιχνίδι, ευγενική προσφορά της Αντιδημαρχίας του Δήμου.
1: Το πρώτο παιχνίδι είναι στις 8.30 ώρα την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου και το δεύτερο παιχνίδι είναι την Τρίτη 22 Σεπτεμβρίου στις 8 η ώρα, στο Ιβανόφιο.
0: Κούλα μου, χάρηκα πάρα πολύ που σ' άκουσα. Υγεία σου εύχομαι
1: καλά,
0: πάνω απ' όλα. Υγεία.
1: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, Κούλα μου. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κυρία Μιχαλίδου. Οι γραμμές 2-31-0-90-90-90. Τώρα μας έγινε η προσφορά. Πρώτη πρόσκληση, διπλή, πρώτο παιχνίδι. Στο δεύτερο που θα τηλεφωνήσει, στο δεύτερο παιχνίδι. Προχωράμε.

0: Λοιπόν, θα πάμε. Πάμε γρήγορα σε πάρε τρικαλιού να πάρουμε και λίγο ρεπορτάζ από το μπάσκετ του Άρη. Πρέπει να τα έχουμε όλα, να κάνουμε update κάθε μέρα. Ο Πάρης είναι στη γραμμή. Έλα, Πάρη μου.
1: Καλησπέρα, Γιώργο. Ο Άρης προπονήθηκε και σήμερα, έκανε την τελευταία του προπόνηση. Και το απόγευμα στις 4.30 αναχωρεί για το Βελιγράδι, εκεί όπου θα αντιμετωπίσει για δεύτερη φορά τον Ερυθρό Αστέρα. Φιλική αναμέτρηση, ένα νέο πολύ δυνατό τεστ για την ομάδα του Βασίλη Σπανούλη. Στο τελευταίο φιλικό, υπενθυμίζω, στο τουρνουά της Κύπρου, άρχισε επικρατήσει του Ερυθρού Αστέρα με το εμφατικό 98-74. Τώρα δοκιμάζεται βέβαια υπό άλλες συνθήκες. Στο γήπεδο του Ερυθρού Αστέρα θα είναι γεμάτη η Αλεξάνδρ Νίκολιτς από 7-8.000 φιλάθλους του Ερυθρού Αστέρα, με τους Σέρβους να κάνουν τη δική τους έτσι πρόβα τενεράλε εν ώψη των επίσημων αγωνιστικών υποχρεώσεών τους. Οπότε ο Άρης θα δοκιμαστεί σε ένα, έτσι, ας το πούμε, εχθρικό κλίμα και περιβάλλον για να δοκιμάσει τις δυνάμεις του και υπό αυτές τις συνθήκες. Τώρα, στο αγωνιστικό κομμάτι έχουμε αναφέρει τα προβλήματα που υπάρχουν με Μοκόκα, Γιώβιτς, Τανούλη και τον Πουγιαννίτη. Ο Μοκόκα αναμένεται να ταξιδέψει με την ομάδα, να είναι παρόν στο φιλικό αυτό, αλλά δεν γνωρίζουμε ακόμα αν θα αγωνιστεί, αν θα προστατευτεί, αν πάει δηλαδή περισσότερο για ψυχολογικούς λόγους. Θα το δούμε αυτό όταν θα βγει η αποστολή του Άρη. Παρόν αναμένεται να είναι και ο Θανάσης Αντετοκούμπο, ο οποίος είχε πάρει λιγοήμερη άδεια, αλλά αναμένεται να είναι και αυτός παρόν σε αυτό το φιλικό. Παρασκευή, ναι, στις 8 η ώρα Ελλάδος είναι το φιλικό, η έναρξή του. Περιμένουμε να δούμε αν θα υπάρξει και τηλεοπτική μετάδοση, γιατί πολλοί φίλοι του Άρη ρωτάνε γιατί θέλουν να δουν ξανά την ομάδα του Σπανούλη που εντυπωσίασε στην Κύπρο, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Πάρη. Οπότε πήραμε και λίγο το ρεπορτάζ. Μακάρι να υπάρχει και τηλεοπτική μετάδοση, γιατί είναι αυτό το οποίο θέλουμε. Εδώ βλέπω να έχει πάρει φωτιά η βενζίνη στην Αντλία στα 2,2 ευρώ και 20 λεπτά. Τραβάει την ανηφόρα και μάλιστα πάει πάρα πολύ γρήγορα. Έρχονται πληροφορίες ότι το πετρέλαιο θέρμανσης θα είναι στο συν 77% από πέρσι. Αυτό που μένει είναι να δούμε πώς το κράτος, η κυβέρνηση θα βοηθήσουν τον πολίτη. Σε μια χώρα όπου έχουμε μάθει να ζούμε με επιδόματα και όχι με τη δημιουργία εισοδήματος πλούτου ή νέων θέσεων εργασίας, περιμένουμε να ευοδοθεί και το σενάριο για την επιδότηση. Να αφήσουμε αυτό στην άκρη, θα το δούμε. Η επιδότηση είναι κάτι που μας ενδιαφέρει όλους. Να πάμε στο μετρό με την απίστευτη ταλαιπωρία. Είδα πάρα πολλά σχόλια, αυτές τις απίστευτες εικόνες να κατακλείζουν τα social media, και το ερώτημα εδώ είναι αν αυτή η συχνότητα με τα προβλήματα που παρουσιάζει στο μετρό είναι ανησυχητική ή είναι κάτι φυσιολογικό. Θα σου πει κάποιος, συγγνώμη, μηχανές είναι, χαλάνε. Το ερώτημα αμέσως μετά είναι πόσο συχνά χαλάνε οι μηχανές. Χρήστος Στεφανής, τη γραμμή. Καλησπέρα, Χρήστο μου.
2: Σωστά τα έθεσες, Γιώργο. Καλησπέρα, γιατί δεν είσαι και ο μόνος. Πάρα πολλοί πια βάζουν ένα άλλο θέμα. Γιατί καλό είναι να έχεις το πιο σύγχρονο μετρό της Ευρώπης, όπως διατηνόμαστε και όπως πραγματικά είναι το μετρό της Θεσσαλονίκης. Αλλά από εκεί και έπειτα βάζεις και άλλα ερωτήματα. Πρώτον, το πόσο αξιόπιστο είναι αυτό το μετρό, το σύγχρονο. Και δεύτερον, το πόσο οργανωμένο. Η αξιοπιστία του μετά τα διαδοχικά περιστατικά τίθεται ένα αμφιβόλο. Ένα αμφιβόλο τίθεται και η οργάνωσή του, γιατί καλά είναι να υπάρχει μια ενημέρωση ότι υπάρχει ένα τεχνικό πρόβλημα, όπως έχει προκύψει και στο παρελθόν. Όχι μόνο τώρα, δεν μιλάω για χθεσινά, αλλά κανείς δεν έχει ενημερώσει για το τι είναι αυτά τα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζονται κατά καιρούς και ταλαιπωρούν χιλιάδες επιβάτες, από πού προκαλούνται και κυρίως πώς αντιμετωπίζονται για να μην ξανασυμβούν. Όλα αυτά τα θέματα προβληματίζουν τους Θεσσαλονικείς και τους επισκέπτες, αλλά κυρίως τους Θεσσαλονικείς, αυτούς που χρησιμοποιούν το μετρό καθημερινά για να πάνε κυρίως στις δουλειές τους το πρωί, το μεσημέρι και το βράδυ. Επιπλέον υπάρχουν και μια σειρά άλλων προβλημάτων, τα οποία μπορεί να είναι λιγότερα σοβαρά, αλλά παραμένουν και αυτά σοβαρά. Ένα τέτοιο πρόβλημα είναι οι καθυστερήσεις που πολλοί από τους επιβάτες επισημαίνουν, ναι, ειδικά σε σταθμούς όπως η Βούλγαρη, ναι, και η Νέα Ελβετία, οι οποίες είναι εκτός της νέας γραμμής, ναι, όπου εκεί υπάρχουν αναφορές, Γιώργο, για καθυστερήσεις αφήξης σειρμού μέχρι και 17 λεπτά, ενώ Θυμίζουμε ότι είναι περίπου στο 8 λεπτό η συχνότητα.
0: Ναι.
2: Ένα άλλο πρόβλημα που διαπιστώνουν οι Θεσσαλονικείς,
0: ναι,
2: και το διαπιστώνουν εδώ και καιρό, πέρα από τα σταματήματα του μετρό και τις γραμμές εκτός λειτουργίας,
0: ναι,
2: είναι και το θέμα με τους με τις κυλιόμενες σκάλες. Σε πολλά σημεία βλέπουν πολλές φορές σκάλες να μην
0: λειτουργούν,
2: να είναι εκτός λειτουργίας χωρίς να έχουν καμιά ενημέρωση. Σαφέστατα, Γιώργο, υπάρχουν ευθύνες.
0: Ναι.
2: Υπάρχει εταιρεία που διαχειρίζεται το μετρό και μάλιστα με 11ετή σύμβαση πληρώνεται, παίρνει ένα σημαντικό ποσό για αυτήν την διαχείριση ώστε να λειτουργούν όλα καλά, αλλά όπως είπα να υπάρχει και μια οργάνωση στην οποία να εξηγεί στο επιβατικό κοινό τι πραγματικά συμβαίνει, όχι απλά ένα τεχνικό πρόβλημα ή μια πτώση τάσης, γιατί προέκυψε αυτό το πρόβλημα και πώς αντιμετωπίστηκε ώστε να μην ξανασυμβεί.
0: Χρήστο, να ρωτήσω μόνο κάτι και σ' αφήνω, αν όλα αυτά που παρατηρούνται τώρα έχουν να κάνουν με τη δρομολόγηση των σειρμών και προς την Καλαμαριά. Έχει σχέση με αυτό ή...
2: Κανονικά,
0: ναι,
2: Γιώργο, δεν θα έπρεπε.
0: Ναι.
2: Γιατί υποτίθεται ότι αυτή η δρομολόγηση απέτησε ένα πολύ μεγάλο διάστημα δοκιμών, οι οποίες πήγαν σαφέστατα νομίζω καλά, γι' αυτό και δόθηκε στην κυκλοφορία και αυτή η γραμμή και μάλιστα εγκαινιάστηκε επισήμως, που σημαίνει ότι όλα ήταν εντάξει. Αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει μια επίσημη ενημέρωση από πού προκύπτουν τα προβλήματα, πολλοί και ίσως δικαιολογημένα συνδέουν αυτά τα προβλήματα με την επέκταση του μετρό προς την Καλαμαριά. Οι καθυστερήσεις που ανέφερα,
0: ναι,
2: σαφέστατα ειδικά σε αυτούς τους δύο σταθμούς που δεν συνδέονται με την γραμμή της Καλαμαριάς, σίγουρα έχουν κάποια σχέση. Για τα υπόλοιπα προβλήματα πραγματικά δεν το ξέρω εγώ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Χρήστο Στεφανή. Αφήνουμε το μετρό. Εύχομαι να μην δούμε, να μην βλέπουμε προβλήματα. Όλοι είμαστε ανεκτικοί, προβλήματα πάντα θα υπάρχουν, δεν γίνεται να μην υπάρχουν, όμως όταν αυξάνει η συχνότητα τότε χτυπάει καμπανάκι. Λοιπόν, πάμε λίγο να ξεχαστούμε. Μιχάλης Βασιλιάνος μας παίρνει από το χέρι και μας πάει ταμείο.
3: Και τώρα είναι ώρα για betshow.com με τον Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Μισελ, την αγάπη μου, τι κάνεις, πώς είσαι?
4: Καλησπέρα Γιώργο, μια χαρά είμαστε.
0: Σε καλή κατάσταση, τι λέει η υπέροχη θέρμη?
4: Μια χαρά είναι η θέρμη, μια χαρά είναι η ηλιόλουστη, όπως πάντα.
0: Όπως πάντα.
4: 365 μέρες το χρόνο. Λοιπόν, έχουμε καλό
0: οπότε
4: πρόγραμμα.
0: Οπότε και να βρέχει, ο Βραζιλιάνος βλέπει ηλιοφάνεια στη θέρμη. Πάμε.
4: Πάντα φίλε μου, πάντα. Έχουμε ωραίο πρόγραμμα. Αρχίζει νωρίς από τις 4 και κάτι με το κύπελο Ελλάδας. Πάει μέχρι 5.30-6 ώρα το πρωί με Κόπα Λιμπερταδόρες, Σουλαμερικάνα. Έχει πολύ πράγμα.
0: Ναι.
4: Έχουμε και τα υπόλοιπα παιχνίδια του Europa League βέβαια. Εμείς ραδιοφωνικά, αργότερα θα βγάλω και τη στήλη μου.
0: Mm-hmm.
4: Ραδιοφωνικά, Γιώργο μου, θα πάρουμε. Μου προκάλεσε τρομερή εντύπωση οι αποδόσεις στο παιχνίδι της Τόρκε στην Ουρουγουάη απέναντι στους Περουβιανούς, στη Σιεντσιάνο.
0: Mm-hmm.
4: Θα τους κοντράρουμε, mm-hmm, με αρκετή δόση τόλμης, εν πάση περιπτώσει.
0: Mm-hmm.
4: Τόρκε Σιεντσιάνο. 3.30 ώρα το πρωί αρχίζει το παιχνίδι.
0: Mm-hmm.
4: Διπλό κάλυψη ισοπαλία. Πάει κοντά στο 5.30 αυτή η απόδοση στο διπλό. Με 1-2 και 1-1 σκορ. Πάμε με τους Περουβιανούς. Τη Σιεντσιάνο. Την αγάπη μου, Γιώργο, καλό κλείσιμο εκπομπής.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη Βραζιλιάνο και Μπετσό.
3: Ήταν το betshow.com με το Μιχάλη Βραζιλιάνο.
0: Λοιπόν, φινάλε, ευχαριστώ πάρα πολύ για τηλεφωνήματα, μηνύματα, ακρόαση, συμμετοχή. Δεν φεύγετε, εδώ μένετε, δελτίο ειδήσεων έρχεται αμέσως μετά. Κόκκινος Ραπτόπουλος και στις 4 όλο το update της ενημέρωσης με Κώστα Πετροτό, την κυρία Τάνια Δήμου και τον Δημήτρη Μπασμαρέλα. Φίλες και φίλοι, από τον Γιώργο Μπούζο που ήταν στο μικρόφωνο, έχει ένα πολύ καλό μεσημέρι. Γεια σας.
5: Η ώρα είναι 2.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
7: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη. Αλλά κοστίζει πολύ.
8: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Τετραλούξ έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό. Και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
8: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
3: Η παρέα σου. Η ομάδα σου.
9: Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.

0: Καλό μεσημέρι. Οι διαρκείς αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας προκαλούν προβληματισμό στα ελληνικά νοικοκυριά, αφού τα δεδομένα που υπάρχουν μας προετοιμάζουν για έναν δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες. Ο κυβερνικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το θέμα και παρέπεψε για απαντήσεις σε τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα στην ΕΡΤ. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Σήμερα ήταν η σειρά του Υπουργείου Άμυνας της γειτονικής χώρας που σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι δεν θα αποδεχθεί τη δημιουργία de facto καταστάσεων. Η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947 με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Προβλήματα παρουσιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη ημέρα στη λειτουργία του μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς νωρίς το πρωί η κυκλοφορία στο τμήμα από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό στο Συντριβάνι γίνονταν μέσω μιας τροχιάς. Για την 1η Ιουλίου του 2027 πήρε παράταση η υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές για να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
8: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
7: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
8: Δηλώσεις συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
9: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
10: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
11: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Θεσσαλονίκη, Αθήνα, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. 2310-552-406. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Ψάχνεις αξεπέραστη ποιότητα και γεύση στο τραπέζι σου? Στο Κιλκής, η ποιότητα, το άρωμα και η γεύση έχουν ονοματεπώνυμο. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Παράγουν το δικό τους αρωματικό μοσχάρι στην Αργυρούπολη Κιλκής. Δοκίμασε τα χειροποίητα παρασκευάσματά τους και απόλαυσε την πιο ευγενική εξυπηρέτηση με υψηλές υπηρεσίες υγιεινής και ασφάλειας των τροφίμων HASP. Θα τους βρεις Τσιρογιάννη 6, δίπλα στο Δημαρχείο Κιλκής. Αγορά Κρεάτων Στρατηγούσης. Άρωμα σου λέω. Άρωμα.
13: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού, τηλέφωνο 2393-021-222.
14: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
15: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
16: Η ιστορική καντίνα τώρα απέκτησε και το δικό της μαγαζί. Καντίνα Μαμά Τερέζα. Με σάντουιτς, τα καλύτερα κρεατικά και φυσικά την περίφημη πανσέτα. Από 16 Σεπτεμβρίου, Ξενοφόντος 1 Αδελφών. Μαμά Τερέζα. Ιστορική καντίνα, ιστορική γεύση.
17: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία.
18: Λογαριασμοί.
17: Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία.
18: Λογαριασμοί
17: ενεργείο.
18: Υγεία.
17: Υγεία. Υγεία.
19: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε εσένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
20: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
21: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
21: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
20: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
22: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
25: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
26: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Center Soft One.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Της κακομοίρας.
2: Άκουσε τη σουλιά.
1: Με τον Κωστή Ραπτόπουλο.
3: Καλώς τη δόξα τη συνοικία μου.
1: Και τον Γρηγόρη Κόκκινο.
2: Έτσι φαίνεται πως το πεις περιστέρα μου, τσαπεδόνα μου, κουκουνάρα μου, το.
1: Της κακομοίρας στο αθλητικό Μετρόπολης.

0: Καλησπέρα σε όλους. Ακούτε Μετρόπολης εδώ στους 95,5 των FM. Παρέα θα είμαστε στο μόνο δίωρο. Θα γίνει κακομοίρας με τον κύριο Κωνσταντίνο Χατζηγεωργίου στη δήμηση των Ίχων, τον κύριο Θανάση Καζαμπάκα στην παραγωγή, την κυρία Κατερίνα Χαλίδου στην γραμματιακή υποστήριξη, Κωστής Ραπτόπουλος και Γρηγόρης Κόκκινος στα μικρόφωνα του Μετρόπολης 95,5 των FM. Για οριστική διαγραφή του παλιού ιστοθεκινήτου υπάρχει μόνο ένα όνομα το οποίο χρειάζεται να θυμόμαστε. Αδελφή Κωνσταντινίδη. Τηλεφωνήστε στο 18133. Έχοντας την άδεια κυκλοφορία σας και αφήστε τα υπόλοιπα στους ειδικούς. Εύκολα, γρήγορα, αξιόπιστα και πάντα στην καλύτερη τιμή της αγοράς. Η λύση είναι απλή. Η αδελφή Κωνσταντινίδη αναλαμβάνουν για εσάς κάθε λεπτομέρεια. Τηλεφωνήστε στο 18133. Ή επισκεφτείτε το axa.gr για να κλείσετε τα ραντεβού, γιατί η διαγραφή του αυτοκινήτου δεν ήταν ποτέ πιο εύκολη υπόθεση. 9.55 γεννώ το μήνυμα στο 54301, στέλνετε SMS για να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Ο άλλος τρόπος είναι στη σελίδα μας στο Facebook, στο inbox σταθμού. Γράφετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να σχολιάσετε όλα αυτά τα οποία θα συζητήσουμε με τον Κωστή. Αναρωτιέστε πώς μπορείτε να ανανεώσετε την όψη σπιτιού σας και ταυτόχρονα να μειώσετε τις ανάγκες θέρμανσης και κλιματισμού. Με το ολοκληρωμένο σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC σε μεγάλη ποικιλία σε υφές και σε χιλιάδες απογρώσεις για υψηλή αισθητική αποτέλεσμα αλλά και προστασία. Σύστημα εξωτερικής θερμόνωσης VTEC για ένα σπίτι πιο όμορφο, πιο προστατευμένο και πιο ανεγειακά αποδοτικό. Από το Κοσμάγλου που εδώ και 50 χρόνια έχει αναγάγει το χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά σε επιστήμη, με υψηλή τεχνογνωσία, εξειδικευμένη γνώση, πρωτοποριακές εφαρμογές και υλικά, αφού δίνει value for money λύσεις και αξία στις επιλογές σας, γιατί πολύ απλά στο Κοσμάγλου η εξέλιξη συνεχίζεται. Καλησπέρα Κωστή.
1: Γεια σου Γρηγόρη.
0: Βγήκαν οι διαιτητές της πέμπτης αγωνιστικής.
1: Λίγο με νοιάζει.
0: Όλοι οι Έλληνες.
1: Ακόμα λιγότερο με νοιάζει.
0: Όχι, δεν ξέρω αν παίζει κάποιο ρόλο. Αν είναι
1: κανένα ρόλο δεν παίζει.
0: Καλό, κακό.
1: Παίξτε μπάλα να κερδίσετε. Τα άλλα είναι αηδίες.
0: Δεν μου λες.
1: Τι να σε πω.
0: Το ότι υπήρχε διαιτητής που αγωνίζεται στο ελληνικό πρωτάθλημα ως Έλληνας και λέγεται Πουξμπάουμ.
1: Ναι.
0: Το γνωρίζεις. Ράιχαρτ Πουξμπάουμ.
1: Είναι σαν τον Αντετοκούμπο. Νιώθει Έλληνας. Είναι άρα είναι Έλληνας.
0: Νατουραλιζέ δηλαδή. Εγώ πρώτη φορά
1: ρε, το είναι ο Νατετακούμπο Έλληνας.
0: Ναι, έχει την Ελληνική.
1: Και αυτός Έλληνας είναι.
0: Εγώ δεν το κατηγόρησα. Τον γνώρισα γιατί.
1: Όχι, προσωπικό δεν το ξέρω. Εγώ άλλους
0: τον έχει ξανακούσει.
1: Ναι, τον έχω ξανακούσει. Ναι.
0: Γιατί όταν είδε το όνομα λέω.
1: Σε πείραξε.
0: Όχι, ρε.
1: Φασιστόμετρο, σε πείραξε ότι είναι
0: ξένο. Όχι, ρε, για άλλο λόγο λέω. Λέω καλά, βάλαν όλους Έλληνες και ένα ξένο και μετά μαθαίνω. Ότι ανήκει στην Ένωση Ανατολικής Αττικής.
1: Μπράβο. Είναι Έλληνας όπως ο Αντετοκούμπο.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Όχι ό,τι και να είναι, είναι Έλληνας. Νιώθει Έλληνας.
0: Ρε φίλε, είναι.
1: Ωραία.
0: Ό,τι και να είναι.
1: Ποιο το πρόβλημά σου εσένα.
0: Κανένα.
1: Τι το αναφέρεις.
0: Ρώτησα αν το γνώριζες.
1: Προσωπικώς δεν το γνωρίζω.
0: Αν το γνώριζες σαν διαιτή, δηλαδή. Σαν διαιτή, ναι. Αν τον έχεις ξανακούσει.
1: Βεβαίως.
0: Μάλιστα.
1: Είναι ετωλοακάρδας.
0: Α, γεννήθηκε εκεί. Από την Αρκαδία είναι ο πρώτος διαιτητής του αγώνα. Τώρα για το συγκεκριμένο.
1: Σε πείραξε δεξιόμουτρο, ε.
0: Δεξιός.
1: Ή τι το αναφέρεις τώρα.
0: Δεν έχω δειλού. Ρε φίλε.
1: Ο Αντετοκούμπο είναι Έλληνας.
0: Εγώ ήθελα να μάθω ποιος θα είναι ο πρώτος διαιτητής. Έμαθα, θα είναι ο κύριος Βεργέτης. Θα προτιμούσα να είναι ο κύριος Παπαπέτρου ή ο κύριος Φωτιάς.
1: Δεν ασχολούμαι με τους διαιτητές. Δεν κλαίω, εγώ δεν είμαι οπαδός. Σαν τον κουλιαρό να κλαίει.
0: Γιατί?
1: Για το πανετολικό ΣΠΑΟΚ. Αχ, αχ. Όταν δίναν τα λεφτά για τις ενώσεις δεν έκανε. Αχ.
0: Επειδή ήταν ο κατοίκος.
1: Ναι, κατοίκος.
0: Δηλαδή.
1: Κατοίκος γης, δεν ξέρω.
0: Με συγχωρείς τώρα. Όχι για τον Νίκο, γενικότερα. Υπάρχει κάτι στην περίοδο σου αυτόν τώρα για τους
1: διαιτητές. Ναι, ρε, προπαγάνδα κάνουν. Σου λέει, μα χάσουμε να φταίει ο διαιτητής. Εντάξει.
0: Και αυτοί είμαστε στο παιχνίδι.
1: Κλαίνε εκεί για να επηρεάσουν το διαιτητή. Όταν έχεις μέσα. Το Μετρόπολης είναι μέσω του ΠΑΟΚ, έτσι. Το γέλο ράδιο είναι μέσω του Άρη. Εσείς δεν έχετε.
0: Έχει, το Ηρακλής Ρέντιο.
1: Το Ηρακλής Ρέντιο. Δεν επηρεάζει. Με μισό τέκατο. Εδώ έχει το Mega Channel επηρεάζει, το Open επηρεάζει.
0: Το
1: Sky επηρεάζει, τα κανάλια επηρεάζουν. Όταν υποστηρίζουν μια ομάδα,
0: σου δεν είπε κανεί όχι.
1: Γι' αυτό κλαίνε.
0: Μέσα στο παιχνίδι είναι αυτά.
1: Ο Σπάθα τον πήρε ο Κιό. Να λέει για τον Ολυμπιακό, τον άλλο τον πήρε να λέει για τον ΠΑΟΚ. Στο Open. Τι ασχολείσαι.
0: Αυτή είναι η πραγματικότητα ελληνική.
1: Εσύ γιατί ασχολείσαι.
0: Για ο τυπικό τη υπόθεση.
1: Πρέπει στα τυπικά τη υπόθεση τώρα.
0: Δεν πρέπει.
1: Α.
0: Όχι. Είδε Ολυμπιακό χθε.
1: Είδα Ολυμπιακάρα χθε, ναι.
0: Ολυμπιακάρα.
1: Χθε ήταν Ολυμπιακάρα.
0: Με εντυπωσιάζει το Ολυμπιακάρα.
1: Το Ολυμπιακάρα έπαιξε μπάλα μεγάλη.
0: Με μισό λεπτό, με πρόλαβες. Γιατί είδα πολύ καλό ποδόσφαιρο και θέλω να μου πεις ότι αυτό είναι απόρρια της αλλαγής προπονητή.
1: Απόρρια πάθους είναι.
0: Ναι.
1: Κάνανε pressing 70 λεπτά, 65 λεπτά, κοκάλωσαν.
0: Το ότι δεν έπαιζαν με καμιά
1: ομάδα. Ήτανε μάτσε υψηλό στόχων.
0: Ναι.
1: Ναι, ο Μαρινάκης αν το έκανε και αυτό και ακούγανε αυτά θα είχε τρελαθεί, θα πέφταν ξύλο και τέτοια, θα γλιτώσαν αυτά.
0: Το έκανε με, με ανατροπή είναι μακιά του.
1: Δεν ξέρω με τι το έκανε ανατροπή, με ανατροπή. Ξέρω 70 λεπτά πρέσβη ο Ολυμπιακός δεν έκανε 2 χρόνια.
0: Ποιο 90, μέχρι το 93 που σφύριξε ο διευθυντής.
1: Στη Ρεβαδιά θα σέρνεται αύριο.
0: Μπορεί.
1: Θα το πάρει το μάτς αλλά θα σέρνεται.
0: Μπορεί.
1: Ναι.
0: Υπενθυμίζω ότι ο Λιβαδιακός δεν έχει σκοράρει ακόμα.
1: Δεν μας νοιάζει μας αυτό. Μπορεί να μην σκοράρει και ποτέ.
0: Ρε φίλε. Προγνωστικά στο στοίχημα δίνεις.
1: Αν με πληρώσουν, ναι.
0: Μπράβο. Από τη στιγμή που μια ομάδα δεν σκοράρει, δεν είναι μια παράμετρος που την βάζεις και αυτή με στην εξίσωση.
1: Τι βάζεις. Ναι.
0: Γι' αυτό το αναφέρω. Δεν είπα ότι γιατί δεν βάζει γκολ.
1: Ναι.
0: Προβληματικό του είναι. Οπότε. Το ότι δεν θα μου φανεί παράξενο να κερδίσει
1: ο Ολυμπιακός. Ο Μαδάρα ήταν χθες ο Ολυμπιακός. Έπαιξε με το συνέστημα, όχι με το.
0: Με το συνέστημα.
1: Με το συνέστημα. Ήταν μάτς συναισθηματικό αυτό.
0: Αν ήσουν μάνατζερ του Γιάρεμτσουκ.
1: Ναι.
0: Και έμπαινε αλλαγή για άλλο ένα παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Όπως το έχει κάνει σε άπειρα παιχνίδια. Και έβαζε τον νικητήριο γκολ.
1: Ναι.
0: Καταρχήν είναι παίκτης που μπορεί να παίξει 90 λεπτά.
1: Γιατί να μην είναι κουκουλός είναι.
0: Γιατί και στη Λιόν που πήγε.
1: Ναι, ναι.
0: Ήταν καλός. Αλλά η Λιόν επειδή.
1: Από το άλλο το πουλί που
0: να
1: έχει.
0: Τελειώσω.
1: Από το άλλο τελειώ... το πουλί που έχει βάλει η καλύτερη.
0: Από εκείνον πήρε από την Πορτογαλία.
1: Αυτό με τα μάγουλα τα κόκκινα.
0: Από την Πορτογαλία πήρε.
1: Ναι, αυτό κόκκινο μάγουλο, ναι.
0: Από τη Ρίο Άβε.
1: Ρίο Άβε, Τρίο Άβε, ναι.
0: Γιατί και στη Λιόν τα πήγε. Αν η Λιόν δεν είχε το πρόβλημα με το financial fair play, θα τον έπαιρνε η Λιόν. Δεν ήταν τεράστιο ότι. Μα 5 εκατομμύρια ήταν κάτι τέτοιο. Θα έπρεπε να παίζει περισσότερο. Μπορεί καταρχήν.
1: Με αυτό να δω το σεντερφόρ που έχουνε.
0: Ναι. Ναι.
1: Για πλάκα. Σεντερφοράκος είναι αυτός.
0: Άρα κακός το βάζει.
1: Έτσι νομίζω εγώ.
0: Μιλάς και το σκόρερ.
1: Ποιο σκόρερ. Αυτός που έπαιξε στην αρχή. Πώς το λένε, το θυμάσαι.
0: Στον πω. Σε...
1: Στο Google θα μπεις.
0: Όχι, ποιο Google. Για τον Γκονσάλες.
1: Μάλιστα. Γι' αυτό λέω.
0: Μπορεί να μην έχει κολλήσει ακόμα. Εγώ πάντα...
1: Τι να κολλήσει.
0: Άκου. Πάντα στους παίκτες δίνω ένα ελευθερικό όταν προέρχονται από άλλη Ήπειρο, από άλλη χώρα.
1: Απ' τη μάπα κόβεται.
0: Εσύ, γιατί να κάνουμε μια ζήτηση την οποία έχουμε κάνει χιλιάδες φορές.
1: Τελείωσε. Κόψε.
0: Δηλαδή, λίγες φορές έχεις δει ένα παίκτη.
1: Δεν τον έπαιρνα, ρε. Αυτόν εγώ, στον Ολυμπιακό.
0: Άστον επιθετικό.
1: Στον Ηρακλή μπορεί να τον έπαιρνε.
0: Άστον
1: επιθετικό. Στον Ολυμπιακό δεν τον
0: έπαιρνε. Άστον επιθετικό.
1: Ναι.
0: Πάμε σε μια θέση η οποία είναι κομβικότατη.
1: Γι' αυτόν μιλάμε τώρα.
0: Να τελειώσω.
1: Να τελειώσω.
0: Να τελειώσω.
1: Τελειώσω.
0: Τερματοφύλακας. Έχεις και πολύ καλά κάνεις σε μεγάλη εκτίμηση τον Αθανασιάδη.
1: Από τότε που
0: ποδοσφαιρική.
1: Πήγες... Από τότε που πήγες...
0: Ποδοσφαιρική.
1: Κάτσε ρε κόκκινα να απαντήσω. Μη με λες τις τρεις φορές την ίδια λέξη. Πάρ' το πιο γρήγορα. Δεν τον έχω πιάσει εκτίμηση.
0: Επειδή πήγε στον Ηρακλή.
1: Επειδή πήγε στον Ηρακλή, ναι.
0: Και αν είναι καλά οικονομικά.
1: Δεν τον έχω σε εκτίμηση. Γιατί πήγε στον Ηρακλή.
0: Τα θέλω κάποιοι τα καθορίζει ο άλλος ή ο ίδιος.
1: Το να εκτιμάω κάποιον, το εκτιμάει ο άλλος ή εγώ.
0: Αυτό είναι δικό σου θέμα.
1: Και το αλλού είναι δικό του θέμα.
0: Η επιλογή μιας ομάδας δηλαδή είναι για σαν κριτήριο.
1: Βεβαίως.
0: Τι το επιλείψιμο έχει κάνει που έχει πάει στον Ηρακλή.
1: Ξανά τα ίδια θα λέμε.
0: Επειδή πήγε στην
1: ομάδα. Τα ίδια πράγματα θα λέμε. Έφυγε από ένα πρόεδρο τρελό και πήγε ένα τρελότερο. Έφυγε από μια ομάδα μεσαία, πήγε σε μια ομάδα πιο μικρή. έφυγε ενώ τον ήθελαν στην Τουρκία να πάρει περισσότερα λεφτά και δεν πήγε.
0: Μπορεί να μην τα χρειάζεται.
1: Τι μην νοιάζει εμένα. Με ρωτάς και σε απαντάω.
0: Ναι, αλλά πρέπει να ξέρουμε τι συμβαίνει.
1: Συμβαίνει.
0: Για να αποφασίσει κάποιος να πάει κάπου, για πολλούς παίκτες, καλά ρε.
1: Δεν θέλει. Τον εκτιμάω ρε, γιατί πήγε στον Ηρακλή γι' αυτό. Ή για την επιλογή.
0: Ποδοσφαιρικά τον εκτιμάς.
1: Βεβαίως.
0: Ας τον Ηρακλή.
1: Ναι.
0: Εγώ να δεχτώ το δικό σου σκεπτικό.
1: Το μυαλό του δηλαδή δεν το έχω.
0: Δεν το υιοθετώ. Δεν το υιοθετώ.
1: Ναι, ναι.
0: Αλλά λέω ότι να δεχτώ το σκεπτικό σου ότι μπορεί να. Ξέχνα τον Ηρακλή. Όταν πήγε στον Άρη, πήγε για πρώτο θεματοφύλακας.
1: Όχι.
0: Κατάφερε γιατί εσύ μου είπες.
1: Ναι, ναι. Ξέρεις πόσα κιλά έριξε.
0: Μισό λεπτό.
1: Ο Αθανασιάδης από την ΑΕΚ.
0: Εσύ μου το πες, δεν είναι δικό μου, ότι η προσωπική δουλειά που έριξε και η ατομική προπόνηση που έκανε.
1: Πόσα κιλά έριξε, το ξέρεις.
0: Πάρα πολύ.
1: Στην ΑΕΚ έκανε μάγουλα σαν τα δικά σου. 8 κιλά έριξε. Ξέρεις τι ατομική προπόνηση έχει κάνει.
0: Τεράστια.
1: Μπράβο. Σε αυτό συγχαρητήρια. Να κάνω εγώ τόση προπόνηση, να χάσω κιλά για να πάω στον Ηρακλή, με συγχωρείς πάρα πολύ.
0: Στον Άρη πήγε πρώτα.
1: Όταν πήγε στον Άρη.
0: Την ΑΕΚ, στον Άρη. Πήγε.
1: Ναι, δεν πήγε επιτυχόν από τώρα. Από την ΑΕΚ είχα χάσει πρωτάθλημα, φταίγε στα γκολ, είχε κιλά και τέτοια. Πήγε στον Άρη. Έκανε το καλύτερο πρωτάθλημα και πήγε στον Ηρακλή. Τον έχω για μυαλό αυτό τώρα. Δεν τον έχω. Παρακάτω, δεν το κάνουμε τώρα. Μένει κυβή, να τελειώνουμε.
0: Γιατί θεωρείς σίγουρο.
1: Ναι.
0: Ότι ο Ολυμπιακός θα ξεφουσκώσει. Καταρχήν, για να βγάλει τέτοια ένταση 90 λεπτά, δεν χρειάζεται να έχουν κάνει σωστή προετοιμασία.
1: Κάτσε να δω τι φλάσεις θα βγάλει την άλλη εβδομάδα και θα σου πω, μη βιάζεσαι.
0: Δεν βιάζομαι.
1: Μη βιάζεσαι.
0: Γι' αυτό ρωτάω πάντα. Γι' αυτό ρωτάω. Αν δεν βγάλει.
1: Βρε μετά, αν θα κάνουμε τώρα.
0: Πώς θα κάνουμε.
1: Εγώ σου λέω για το χθεσινό μάτς. Ήτανε μάτς συναισθήματος.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τα pressing και αυτό τέντωσε χθες. Έπαιξε με το 130% το δυνατοτήτο του. Το κατάλαβες.
0: Το ότι είχαν πολύ έντονο πάθος στα γκολ σου δείχνει κάτι.
1: Ναι, μου δείχνει κάτι. Ήρθε ο πρόεδρος και μαστίγωσε εκεί τον κόσμο να πούμε. Η περουραία ατμόσφαιρα πέρασε στους παίκτες ότι άμα χάσουμε να πέσει ξύλο στην κερκίδα γιατί οι οπαδοί οργανωμένοι θα πλακωθούν με τους άλλους. Τα μέσα αρχίσανε, κράζανε τους άλλους.
0: Ποιους άλλους?
1: Τα μέσα του Ολυμπιακού, οι ρεπόρτερ εκεί, οι ταλαβερζίδες, βρίζανε τον κόσμο που φώναζε με τη Λίμπαρ, πήραν χαρτάκι από το Μαρινάκι, τάπα, μην τα ξαναλέμε. Πέρασε αυτό στον αγωνιστικό χώρο. Όλα αυτή.
0: Του βγήκε σε καλό όμως.
1: Άλλο σε μιλάνε.
0: Το ακούω.
1: Ότι το χθεσινό μάτς ήταν συναισθηματικού περιεχομένου. Έπαιξαν παραπάνω από ό,τι μπορούσαν, πρέσανα παραπάνω από ό,τι μπορούσαν και κάναν το κάτι παραπάνω από ό,τι μπορούσαν. Το καταλαβαίνει το κεφάλι σου, ναι.
0: Πολύ καλό.
1: Τελείωσε. Άρα πρέπει να κλείσει κι ο άλλος, μου λέει, όμως, για
0: το
1: καταλάβει.
0: Αυτό μου είναι, δηλαδή. Ταβάνι το λέει.
1: Πάμε, ρε, παρακάτω. Πάμε. Άλλο σε λέω. Για χθες σου μιλάω.
0: Δώσαν παραπάνω αυτό που μπορούσαν.
1: Από όπου μπορούσαν χθες.
0: Ναι. Άρα λες το ταβάνι του αυτό είναι.
1: Δεν ξέρω, ρε Κόκκινε, αν οι παίκτες του φορμαριστούν σε τακτικές και τέτοια, δεν ξέρω. Αν δέσουν, αν κάνουν, αν τα δίδυμα το είναι καλά, που, δεν ξέρω.
0: Τι
1: να σου πω. Ρώτα τον Παΐσιο που πίνατε εκεί πέρα φραπέδες απάνω στο Άγιο
0: Ρόλο.
1: Τι πήρατε, ούζα τι πήρατε.
0: Ούτε
1: δεν ξέρω. Εμένα ρωτάς τώρα. Εμένα βρήκες.
0: Εσύ είσαι αναλυτής.
1: Εσύ γιατί πληρώνεις, για κλείνω λαιμό και ρωτάς εμένα. Δηλαδή, τι κάνεις, να μην παίρνεις συνέντευξη. Διάλογο κάνουμε. Σε ρωτάω, ερώτηση. Απορία, ερώτηση. Απορία. Τι να ρωτήσω, δεν με απαντήσει. Δεν θέλω να ρωτήσω. Ερώτηση. Ερώτηση.
0: Αυτό, τώρα τι είναι.
1: Αυτό είναι ανάκριση.
0: Εξυπνάδα είναι.
1: Με τι εξυπνάδα. Απορία. Ερώτηση. Διάλογο κάνουμε.
0: Ακριβώς.
1: Και σου απαντάω και δεν το δέχεσαι μετά. Ότι κάνεις την ερώτηση.
0: Ποιο δεν δέχτηκα.
1: Άντε, πάλι από την αρχή πάμε.
0: Ποιο δεν δέχτηκα, ρε φίλε.
1: Σου είπα χθες για το παιχνίδι τι πιστεύω. Εάν πιστεύεις κάτι άλλο όμως, είμαι ανοιχτός να μου πεις ότι δεν συμφωνώ με αυτό. Εγώ μιλάω. Εσύ ερώτηση.
0: Λέω, δεν ξέρω αν αυτό είναι το ταβάνι του, αλλά εντυπωσιάστηκα από το pressing που το βγάλε. 93 λεπτά κατά το
1: πρωί. Αυτό σε λένε. Κάτσε να δούμε αύριο. Θα βγάλει φλάση, θα βγάλει κουσούρι.
0: Αν
1: κάτσε,
0: αυτό το πράγμα συνεχίσει, βιάζει. Εδώ υπάρχει και κάτι άλλο. Αν αυτό το πράγμα συνεχίσει και το βγάζει, πάει να πει ότι τουλάχιστον στην προετοιμασία έγινε καλή προετοιμασία. Έχουν καλύψει και η κατάσταση.
1: Άμα ρε κόκκινε, για το χθεσινό μάτσε λέω πρέπει να άλλο πάθος θα βγάλεις.
0: Το
1: με την...
0: ότι η Γιαγκελόνια δεν είναι τόσο μεγάλο όνομα.
1: Άλλο πάθος θα βγάλεις άμα πας με τη γυναίκα σου.
0: Εννοείται.
1: Και άλλο με την άλλη 30 χρονών την Κρίστη Γουάιτ.
0: Εσύ το ξέρεις.
1: Εσύ το ξέρεις καλύτερα.
0: Εγώ πού να το ξέρω.
1: Μια χαρά
0: δεν ξέρω την Κρίστη Γουάιτ.
1: Δεν ξέρεις άλλες εσύ.
0: Ανάλογα με το πια
1: ξέρω. Έλα, άντε. Σε μιλάνε. Αλλιώς θα καβαλήσεις μια Σίμκα Κράισλερ και αλλιώς θα καβαλήσεις μια Τζάγκουαρ. Άλλο πάθος θα βγάλεις στο τιμόνι. Άλλο είναι να πας ένα γυράδικο να φας ένα κατόπαρδο και άλλο να πας ένα εστιατόριο ακριβό να φας τα καλύτερα. Αυτό σε μιλάνε. Αυτό σε μιλάνε να καταλάβεις για χθες.
0: Το κατάλαβα.
1: Το κατάλαβες, πρέπει να ξαναπώ.
0: Πολύ καλά.
1: Μπράβο. Άλλο.
0: Η Γιαγκελόνια πώς φάνηκε.
1: Η
0: Γιαγκελόνια.
1: Ο Μαδούλα. Ένα προπονητή σαν μπράβο με ένα κεφάλι σαν μοσχάρι. 800 κιλά το κεφάλι.
0: Τι κακή ένα. Τι κακή.
1: Είμαι εγώ τώρα πρόεδρος μιας ομάδος και μου έρχεται αυτός με αυτό το κεφάλι προπονητής. Δεν τον παίρνω.
0: Όποιος έχει κιλά. Όποιος έχει κάτι ένα.
1: Σαν μοσχάρι εκεί πέρα μέσα στον πάγκο. Το 0-1 το έκανε 2-1. Άλλαξε και τους τρεις. Τους αλλάζει και τους τρεις. Τους κάβρισε σαν χλαμάρα. Και βάλε χειρότερους.
0: Α, μπράβο.
1: Α, μπράβο.
0: Αυτό είναι το θέμα.
1: Αυτό είναι το θέμα.
0: Αυτό είναι.
1: Για Γιαγκελόνια δηλαδή τι. Ένα παιχταρά έχει έξω αριστερά που έκανε και τον γκολ. Διεισδύεις και τα λοιπά. Τρία καφάκια με άριστα το 10 στο 7. Τι ο Στόπερ υποφερτά. Ο ένας είναι Έλληνας κιόλας. Στον γκολ κάθισε σαν τη θιά μου τη Φρόσο κάτω να πούμε ούτε επίδειξε ούτε τίποτα. Ποια Γιαγκελόνια. Τερματοφύλακας από τις 10 φορές τις 11 έκανε λάθος στις μεταβιβάσεις με τα πόδια. Ποια Γιαγκελόνια, ποια χώρα είναι.
0: Η Μουνίου σου έλεγα. Πώς φαίνεται.
1: Ο άλλος είναι χειρότερος. Τι σάλιακα.
0: Άρα αναγκαστικά, δηλαδή λες από το Ροντινέι και τον Κωστίνια, του σάλιακα.
1: Άμα φτερνιστεί ο.
0: Με συγχωρείς.
1: Άμα φτερνιστεί ο Ροντινέι και ο Κωστίνια, 12 σάλιακα στα βγάλια.
0: Το παλικάρι γερό να είναι.
1: Εγώ δεν είπα να μην είναι γερό.
0: Δεν είπα εγώ. Εγώ το λέω.
1: Τι το κάνουμε.
0: Το παλικάρι γερό να
1: γερό
0: είναι.
1: Να είναι, ναι.
0: Δεν δείχνει για τόσο υψηλό επίπεδο.
1: Μάλιστα. Τι άλλο λέω εγώ, τι άλλο λες εσύ τώρα. Το ίδιο πράγμα δεν λέμε.
0: Εσύ κάνεις σύγκριση,
1: ναι,
0: με τους δύο προηγούμενους. Εγώ λέω γενικότερα,
1: ναι,
0: ότι δείχνει για πάρα πολύ.
1: Ή καλύτερος από τον ξένο όπως που έχουν.
0: Από αυτό που πήραν, ναι.
1: Ναι, έτσι νομίζω.
0: Επί της παρούσης αυτό.
1: Ούτε λέει. Ο άλλος ο Μπάκ είναι τίποτα της προκοπής. Ο Αρμένιος. Δεν είναι τίποτα της προκοπής.
0: Ο Φρόιλερ μάζε πολύ χθες.
1: Όλος όλο τον κόσμο άρεσε ο Φρόιλερ.
0: Αυτό απάντησε δηλαδή.
1: Δεν μου λες κάτι.
0: Ξεχώριζε. Ρε,
1: ωραία.
0: Εντάξει. Ο Τσικίνιο λίγο πεσμένος. Συγκριτικά με το πώς έπαιζε παλιότερα. Δεν ξέρω αν αυτό το σύστημα. Γιατί παρόλα αυτά έπαιζε πάλι πίσω από το φορ. Είναι πεσμένος ή όχι, η ιδέα μου είναι.
1: Εσύ είσαι πεσμένος.
0: Γιατί?
1: Όταν έχω 180 εκατομμύρια ομάδα και έχω τον Τσικίνιο δεκάρι, ποιος είναι πεσμένος.
0: Αυτός που κάνει τις επιλογές.
1: Τι είναι αυτό το πράγμα. Είναι σαν να πάνε μου δώσουν εμένα 10.000 ευρώ να πάω στη Σιμισκή να πάρω ρούχα και να πάρω φόρμες πάλι από το Ανδρεάδη.
0: Και βατραγωμένο.
1: Αυτά είναι. Αυτό, ο Τσικίνιο.
0: Αυτό θα κάνω.
1: Αυτό είναι ο Τσικίνιο. Τι Τσικίνιο. Τι είναι ο Τσικίνιο.
0: Παλαιότερα έδειχνε πολύ.
1: Πέσει τον πάγο. Α, τι παλιότερα. Κάνανε pressing, χθες τον βόλεψε. Κάνανε pressing. Όταν παίζανε κατοχή τη μπάλα, τι Τσικίνιο. Τι Τσικίνιο.
0: Δηλαδή τελείωσε για σένα ποδοσφαιρικά.
1: Ο Ολυμπιακός με το. Ο ένας έχει τον Ουνάι. Και ο άλλος είναι το Τζικίνιο. Τι τέλειος.
0: Ουναϊτή.
1: Όσα.
0: Γιατί για τον Ουναϊ.
1: Ίδια θέση παίζουμε.
0: Και.
1: Ο ένας είναι ο Τζικίνιο και ο άλλος είναι ο Ουναϊ.
0: Ο Ουναϊ έχει άλλο πρόβλημα. Ουναϊ παίζει.
1: Βρε για ποιότητα μιλάμε. Βρε για ποιότητα μιλάμε.
0: Ουναϊ η ποιότητα του είναι πολύ μεγαλύτερη.
1: Τι σχέση έχει ο Τζικίνιο με τον Ουναϊ. Πήρανε το Σα.
0: Κλάσεις μεγαλύτερο.
1: Ποιος κλάσει.
0: Ο Ουναϊ. Είναι
1: πήρανε το Σα να πούμε, πήρανε τον άλλο το καύτο. Οχτάρι, εντάξει, για ποιο πίσω είναι ο άνθρωπος.
0: Ο Στρεφέσα για ποιο λόγο έφυγε.
1: Πού να ξέρω εγώ.
0: Δεν ήταν καλό.
1: Ρώτα το Μαρινάκι να σε
0: πει. Του άρεσε.
1: Μέτριος.
0: Κάτι έκανε.
1: Δεν είναι αυτή η ομάδα ρε, για τα λεφτά να έχει αυτούς τους παίκτες. Δηλαδή για. Είναι σαν να τρως δηλαδή στο γυράδικο δύο άτομα 100 ευρώ να πληρώσετε. Αντί για 30.
0: Κλοπή.
1: Τι κλοπή είναι αυτό. Ομάδα 180 εκατομμυρίων είναι. Και κέρδισε χθες. Σέντερ φόρ αυτός τώρα είναι, με συγχωρείς, 10-12 εκατομμύρια για τον Ολυμπιακό αυτό το πράγμα με τα μάγουλα,
0: παιδάκι.
1: Τα κόκκινα. Παιδάκι είναι. Τι παιδάκι είναι. Παιδάκι είναι.
0: Σαν ένα παιδάκι τη δείχνει.
1: Είχε παιδάκι με τα μάγουλα, τα κόκκινα. Έγινε μια καραμπόλα και του ήρθε η μπάλα, έκανε τον κόλ. Δεν μου λέει τίποτα εμένα αυτό.
0: Εννοείται. Πρέπει να κάνει και ατομικά κόλ, πολλά.
1: Αυτή η νίκη πάντως περνάει την κρίνια. Βάλσα μου είναι, γι' αυτό παίξαν έτσι.
0: Αν και με το καλό για τους Ολυμπιακούς κερδίσει και το Λεβαδιακό, ξεχνιούνται όλα μετά.
1: Δεν το ξέρεις ότι ο Έλληνας είναι χρυσό ψαρο μνήμη?
0: Φυσικά.
1: Δεν το ξέρεις.
0: Η πικρή αλήθεια είναι.
1: Πέντε χαζιλίκια, μην μιλάτε. Δύο νίκες και τα λοιπά, τελείως το έργο.
0: Η νίκη είναι βάλσα.
1: Όπως για να την πάρεις, όπως την πήρε και ο ΠΑΟΚ χθες.
0: Είτε κύπελο ήταν και να μην την έπαιρνε, δεν έγινε.
1: Ποιος το λέει εσένα? Σοπαλία έκανε με τον Όφη. Δεύτερη σοπαλία εδώ.
0: Άλλο.
1: Όχι, τι άλλο. Τι... Δεν είναι έτσι όπως τα λες.
0: Κάτσε.
1: Έχει να παίξει ντέρμπι μετά Παναθηναϊκούς και τέτοια κύπελα.
0: Αυτά είναι σημαντικά.
1: Άμα δεν τα πάρει και αυτά, τι άλλο είναι? Άμα δεν το παίρνει αυτό. Άλλο είναι.
0: Τι ήθελε να φουλάρει δηλαδή?
1: Γιατί δεν φούλαρε.
0: Αναγκάστηκε όσο το 1-0.
1: Έπαιξε μπάλα, πονέσαν τα μάτια μας.
0: Κακό παιχνίδι. Γιατί του Άρη καλό ήταν.
1: Ποιος υπολογίζει μόνο τον Άρη για τις μεγάλες ομάδες?
0: Τι το πότερε για πρωτοκή Κυπελούχο?
1: Κυπελούχο.
0: Με δουλεύει, ρε.
1: Και Καστοριά.
0: Το πότερε για Κυπελούχο.
1: Και τι είναι ο Κυπελούχο?
0: Και μου λες ότι δεν έπαιξε μπάλα και δεν είναι θέμα.
1: Και σιγά.
0: Άτερε σου πιάτο.
1: Τι είναι το κύπελο, ρε.
0: Τι είναι το κύπελο?
1: Τι είναι το κύπελο, ρε.
0: Προσεύχονται κάποιοι να πάρουν κύπελο.
1: Τι είναι το κύπελο?
0: Τίτλος.
1: Τίτλος.
0: Τίτλος.
1: Υποβαθμισμένος. Τίτλος.
0: Πάρτο.
1: Πάρτο εσύ.
0: Για ρωτάω για ένα κλειδί, έναν φίλαθρο, αν θέλει.
1: Μιλάμε
0: να πάρει
1: για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, μου πετάει τον Άρη τώρα.
0: Εσύ είπες για τον ΠΑΟΚ. Για το κύπελο. Δεν τον είπα εγώ.
1: Ποιο ΠΑΟΚ, τι κύπελο, δεν κατάλαβα.
0: Εσύ ανέφερες τον ΠΑΟΚ για το παιχνίδι κυπέλου, ότι φούλαρε και τι μετά έχει.
1: Και ο ΠΑΟΚ, αν δεν πάρει το κύπελο, είναι αποτυχία. Ο Άρης δεν το πάρει, τι αποτυχία είναι?
0: Αν το πάρει, είναι επιτυχία.
1: Αν το πάρει για 10 χρόνια, θα σουρωμένει αυτή.
0: Πάμε.
1: Αυτό τη σχέση έχει που ρωτάς.
0: Μεγάλη. Πάμε.
1: Από τι αψυχολόγητο φόβο είναι αυτό, ρε. Τι αψυχολόγητο το αγάπη.
2: Η ώρα είναι 2:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
4: Μετρόπολης!
5: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμένει, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
9: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
8: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
10: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
11: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
12: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
11: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
12: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
13: Σιγά την κομισιόν.
11: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
11: Τι μου καλό ίντερνετ έχετε, ε?
12: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi.

0: με το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh, The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

0: πάλι.
1: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
3: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.
5: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
6: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
7: Από το πρώτο κλάδεμα μέχρι την πιο απαιτητική εργασία στον κήπο, τον αγρόητο δάσος, υπάρχει μία διεύθυνση. Συνδομετάλ. Το νέο κατάστημα της Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Με άμεση παράδοση και ολοκληρωμένο after sale service. Χρυσοστόμου Μύρνη 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
8: Αναγεννήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, αναγωμώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, γιολιά, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν μπήκες και στο δουλευταρά.
9: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
10: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
11: Δεν τα χωράς, τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
12: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
13: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
14: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Τηλεφώνη 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένων και χαλασμένων κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
15: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Και ραντεβού τηλέφωνο 2393 021 222.
16: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: around. And that takes its time.
1: Μετρόπολης ακούτε και πολύ καλά κάνετε, και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τον Κλειδαρά. Στέργιος Πετκανίτσας, αδελφών 101 και Mark Potser η γωνία. Πηγαίνετε εκεί αν θέλετε να βγάλετε κλειδιά Immobilizer. Τηλεφώνητε 85 27 27. Αν έχετε πρόβλημα με κλειδιά, κλειδαρία ασφαλείας, λουκέτα, χρηματοκιβώτια, γκαραζόπορτες, τηλεγυριστήρια, οτιδήποτε αφορά κλειδιά ή κλειδαρά, όλα γίνονται με ένα τηλεφώνημα 85 27 27. Από το Στέργιο Πετκάνησε και του συνεργάτε σου. Ενώ καλό είναι να αποδικεύσετε το 2310 85 27 27, γιατί πολύ απλά, αν και εφόσον σας ευχαριστεί, είναι δικό σας 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα, 365 μέρες το χρόνο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σου στο 54301 για να στείλετε SMS. Μετρόπολης 95.5 στο inbox του σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε στη σελίδα μας στο Facebook, μπαίνουν να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Λέει ο Γιάννης.
2: Ποιος είναι ο Γιάννης?
1: Κουρτής.
2: Κούρτης.
1: Έτσι λέει. Α. Ο τονισμός είναι, εκτός να λέγεται Κούρτης και είναι...
2: Είναι τη στηρία Κούρτη, τίποτα κάνας αληφιός.
1: Κουρτής.
2: Α, Κουρτής.
1: Έτσι, αυτή, εκεί φαίνεται ο τονισμός. Αλλά είναι...
2: Μην μπερδεύεσαι, πάμε, δεν πειράζει.
1: Δεν μπερδεύομαι, βλέπεις να μπερδεύομαι. Και
2: διαβάζω.
1: Και διαβάζω.
2: Ναι.
1: Πώς διαβάζω.
2: Έχει όνομα επίθετο δηλαδή ο άνθρωπος, αυτό ήθελα να πω.
1: Ναι.
2: Ναι, ωραία.
1: Λέει, φαντάζομαι είστε ευχαριστημένοι με την απόφαση ή θέλατε μεγαλύτερη ποινή.
2: Για ποιο πράγμα.
1: Και φαντάζομαι ότι λέγεται τον κύριο Καρυπίδη.
2: Ναι. Τι έκανε ο Καρυπίδης.
1: Μάλωσε με τον κύριο Μάτος.
2: Και τι έπαθε.
1: Δεν νομίζω ότι έπαθε κάτι.
2: Ναι, τι θέλει να πει το μήνυμα, ότι τι.
1: Τιμωρήθηκε.
2: Ε, ναι. Τι τιμωρία έκανε.
1: 15 μέρες.
2: Για ποιο πράγμα, τι παράπτωμα.
1: Επειδή τον εξύβρισε.
2: Ποιον εξύβρισε.
1: Στο ημίχρονο του αγώνα.
2: Ποιον
1: τον ΠΑΟΚ.
2: Ναι, ναι.
1: Τον τιμώρησε η Επιτροπή και τον είπε 15 μέρες δεν μπαίνει στα αποδυτήρια.
2: Ποια αποδυτήρια μπαίνει. Τη Τούμπα. Του Άρη. Δηλαδή τώρα που θα πάει στα αποδυτήρια να μιλήσει στους παίκτες, ο Καρυπίδης θα έχει ένα φρουρό από την ΔΕΑΒ και θα πει δεν μπαίνει μέσα στα αποδυτήρια.
1: Δεν ξέρω τι.
2: Τι τιμωρία είναι αυτή, δεν κατάλαβα.
1: Έφυγε. Αυτή την τιμωρία βάλανε. Εγώ τι να πω.
2: Πουλάκι μου, 15 μέρες λέει δεν μπει στα αποδυτήρια.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Πότε βγήκε η ποινή, σήμερα.
1: Ναι.
2: Μάλιστα. Το Σάββατο παίζει Άρης Ηρακλής.
1: Ναι.
2: Θα είναι κανένας μαντράχαλος εκεί της ΔΕΑΒ έξω.
1: Μπορεί να είναι στα επίσημα. Αν θα είναι στη ΔΕΑΒ δεν το ξέρω.
2: Και αν πάει ο Καρυπίδης στα αποδυτήρια θα είναι φρουρός και θα πει την πάση.
1: Δεν ξέρω, ξέρεις εσύ.
2: Τι ποινή είναι αυτή, ρε.
1: Ξέρεις εσύ.
2: Όχι, τι ποινή είναι αυτή.
1: Για μένα, χάδι.
2: Χάδι.
1: Αυτά που πονάνε,
2: ναι,
1: είναι ή ένα μεγάλο χρηματικό πρόστιμο.
2: Μόνο τα λεφτά πονάνε.
1: Ή αν το λέγανε, δύο αγωνιστικές διάρκειες στο γήπεδο.
2: Τα λεφτά πονάνε, ποιο γήπεδο.
1: Και τα δύο πονάνε.
2: Ναι.
1: Επειδή αυτοί οι άνθρωποι έχουν λεφτά,
2: ναι,
1: πιστεύω ότι αν τους πούνε δεν θα πας, και επειδή έχει τρέλα και την αγαπάει την μπάλα.
2: Δηλαδή, εμένα, αν με πούνε 10 μέρες δεν θα πας στο ραδιόφωνο ή στην τηλεόραση, ξέρω εγώ, γιατί είπες αυτό. Και αν μου ρίξουν 50 χιλιάρικα πρόστιμο, τι θα υπόρρισε. Αυτό σε λένε.
1: Περίμενε. Δεν μου λες.
2: Ναι.
1: Επειδή σε ξέρω, θα απαντήσεις λάθος και επίσης σε ξέρω.
2: Πες.
1: Αν σου πούνε 3 χιλιάρικα πρόστιμο.
2: Ναι.
1: Και λέμε ότι είσαι καλά οικονομικά, δεν είναι σε μια περίοδο που έχεις υποχρεώσεις, ναι, αυτοκίνητα, σπίτια κτλ. Και δεν λέω ότι σου περισσεύουνε και μπορεί να τα δώσει. Ή ένα μήνα δεν κάνεις εκπομπές. Το ένα μήνα θα σε πειράξει περισσότερο. Ούτε ίντερνετ, ούτε ραδιόφωνο, ούτε τίποτα.
2: Άμα χάσω ρε κόκκινε παραπάνω από 3 χιλιάρια, τότε θα με πειράξει. Εγώ δεν καταλαβαίνει το μυαλό του.
1: Δεν χάνεις χρήματα σου πλάω από τα άλλα. Δεν χάνεις.
2: Ναι. Άμα δεν κάνω ένα μήνα, δεν χάσω χρήματα δηλαδή.
1: Εγώ
2: θα
1: λέω,
2: χάσω 10.
1: Με κάποιο τρόπο δεν χάνεις.
2: Ατυχείς το παράδειγμα, πάμε παρακάτω.
1: Ατυχές λέγεται.
2: Ατυχέστατο. Ατυχίστατο.
1: Το μυαλό σου διαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηriαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηriαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστηριαστη
2: ατυχίστατο ή ατυχέστατο.
1: Άλλο τι να ακούς και άλλο τι ισχύει.
2: Ναι, τι ισχύει. Εγώ άμα ήμουν πλάστης της γλώσσας, ατυχίστατο θα έλεγα.
1: Ευτυχώς
2: δεν είμαι. Ευτυχώς που είμαι. Δυστυχώς δεν είμαι.
1: Λάει τι ποινές γενικότερα.
2: Τι ποινή είναι τώρα τον έβαλε.
1: Συμφωνώ ότι δεν
2: τι είναι. Τι ποινή είναι.
1: Είπα ή πρόστιμο θα ήταν πιο
2: σωστό. Βάτω 30 χιλιάρικα πρόστιμο να το. Να το ξανακάνει.
1: Υπάρχει τιμό κατάλογος. Και θα έπρεπε να ξέρουμε γιατί λέει.
2: Όχι, δεν είναι. Σε αυτά δεν υπάρχει τιμό κατάλογος.
1: Άκουλιο. Με το κομμάτι δικαιοσύνη.
2: Ναι.
1: Από τη μία και δεν γνωρίζουμε. Ούτε εγώ ούτε εσύ. Και από την άλλη, με αυτά που ακούμε, είναι ώρες-ώρες πραγματικά δεν ξέρεις.
2: Είμαστε τελευταίοι στη λίστα στο θέμα της δικαιοσύνης.
1: Έκανες μια ανάρτηση προχτές.
2: Πού?
1: Σκοπίμως, επειδή δυστυχώς τα τρόλ περισσεύουν και το συζητάω στον αέρα μαζί σου, γιατί πραγματικά είναι κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Έκανες μια ανάρτηση για αυτόν τον παιδοβιαστή, ο οποίος έφαγε 400 και χρόνια.
2: 401.
1: Είπα. 400 και χρόνια φυλακή και βγήκε έξω, ρε φίλε.
2: Βεβαίως.
1: Και λες τώρα, ποιος δουλεύει ποιον? Ποιος δουλεύει?
2: Γι' αυτό σου λέω. Σε έπιασα να τρέχεις με 150, σου πήραν, ξέρω εγώ, το δίπλωμα. Βρες ένα βουλευτή να στο πάρει πίσω. Εδώ πρέπει να λειτουργήσει έτσι. Κατάλαβες αυτό, γι' αυτό σε
1: φίλε.
2: Δεν υπάρχει νόμος. Εδώ υπάρχει νόμος του ισχυρού.
1: Το να τρέξεις παραπάνω σε ένα πολύ ανοιχτό δρόμο.
2: Άλλο σε λέω.
1: Είναι ένα άλλο παραπάνω.
2: Άλλο σε λένε.
1: Κατάλαβα.
2: Ναι.
1: Το να είναι άλλος παιδοβιαστής και είναι κάτι το οποίο θα το ξανακάνει και το έχει ξανακάνει και θα το ξανακάνει και να το βγάζει έξω, είναι κάτι που λες, κάτσε ρε φίλε.
2: Εγώ δημόσια είχα τοποθετηθεί και είχα πει ότι για αυτά τα θέματα.
1: Και μάλιστα, αν δεν κάνω λάθος, συγχώρεσέ με, ήταν προπονητής μπάσκετ αυτός, κάτι τέτοιο.
2: Εκεί.
1: Στον χώρο του αθλητισμού.
2: Εκεί φοβάσαι αν έχεις παιδάκι. Τον προπονητή, τον έφορα, εκεί φοβάσαι.
1: Συμφωνώ.
2: Τον παπά, αυτή είναι.
1: Τον καθηγητή.
2: Τον καθηγητή. Των ιδιαιτέρων, πρέπει να τους προσέχεις αυτούς.
1: Συγγενείς.
2: Θείοι, θείες.
1: Παππούδες, παιδιές.
2: Παππούδες, ναι, πρέπει να το προσέχεις πάντα.
1: Γιατί από εκεί που το περιμένεις, Ρουκέτα.
2: Το περιμένεις από παντού.
1: Πρέπει.
2: Ναι.
1: Πες μου εγώ τώρα τι να
2: μια
1: πω.
2: Μια μέρα πήραν κάτι έφοροι εδώ. Γιατί είπες, λέει, για τους εφόρους. Λέω, έφορε, κλείσε το τηλέφωνο, λέω. Θα πούμε δυο μας λαλού. Άστο. Προπονητής ήταν. Πήγαινε τα παιδάκια εκεί.
1: 35 περιπτώσεις επίσημα, γιατί σίγουρα.
2: Βάλε τη φάτσα του αντίδου.
1: Μισό λεπτό. Είμαι σίγουρος,
2: ναι,
1: ότι δεν χρειάζεται να σου το πω εγώ,
2: ναι,
1: ότι πιστεύεις και εσύ όπως και εγώ ότι, ναι, υπάρχουν και γονείς οι οποίοι για λόγους που υπάρχουν συμπλέγματα στην ελληνική κοινωνία δεν το βγάλανε.
2: Κοίταξε, σε μια κοινωνία υπάρχουν γονείς που αντιδράνε έτσι, υπάρχουν γονείς που αν ήμουν εγώ θα αντιδρούσα αλλιώς. Υπάρχουν γονείς σαν τον Ατήλα που θα λειτουργούσε πιο αλλιώς. Η κοινωνία δεν είναι ένας μεζές, είναι λογιών μεζέδες. Το θυμάσαι τον Παπαγιανόπουλο που έλεγε. Διακρίνω όμως ότι στο θέμα το ευαίσθητο των παιδιών οι τιμωρίες είναι επιδερμικότατες. Και απευθύνομαι, κοίταμε λίγο.
1: Βεβαίως.
2: Απευθύνομαι στους Έλληνες δικαστές και δικαστήρες που σίγουρα μπορεί να ακούνε ραδιόφωνο στο αυτοκίνητο τώρα, που σχολάνε κάποιοι, μπορεί να μας τύχουν τυχαία. Δεν σας έχουμε σε μεγάλη υπόλοιψη βλέποντας θέματα παιδεραστίας να αντιμετωπίζονται με τόσο μικρής για μας
1: τιμωρίες.
2: Με τέτοια επίκαια. Και το τελειώνω εδώ. Είδες τη μαλακά που το είπα?
1: Πολύ ωραία. Είδες.
2: Δεν μπορεί να με πω τίποτα.
1: Αλλά δεν μπορεί να απαγορέψεις ούτε εσύ, ούτε εγώ, ούτε κανείς μας την οργή του κόσμου όταν ακούει τέτοια πράγματα. Την αγανάκτηση, αν θέλεις. Του λέει, κάτσε ρε φίλε. Ο άλλος πειράζει ένα σκυλάκι και τρώει 30.000 πρόστιμο. Δεν λέω ότι καλώς το
2: πειράζει. Καλώς το τρώει.
1: Δεν λέω ότι καλώς το πειράζει. Και ο άλλος έχει πειράξει τόσο παιδάκια και είναι έξω. Με 400, δηλαδή πρωτόδικα, λες σωστά το βάλα 401. Δηλαδή, αν με 401 χρόνια φυλακή βγαίνει, οι άλλοι με 30 χρόνια τι πρέπει να κάνουν, τη δεύτερη μέρα να είναι έξω.
2: Μπαλακά είναι.
1: Να τους υποδεχτούν και με λιμουζίνα.
2: Τώρα αυτή που τη γιατρό με τον άντρα τη, δεν ξέρω πόσο θα κάσω.
1: Λάθος κάνεις. Είμαι σίγουρος. Είμαι σίγουρος για ότι θα γίνει.
2: Καλά, δεν αλλάζει κουβέντα τώρα.
1: Όχι, όχι, επειδή το έδειξες.
2: Είδες εσύ μια ανάρτησή μου. Εγώ άκουσε κόκκινο.
1: Καταρχήν είναι τώρα.
2: Κάτσε λίγο. Εγώ είμαι πολύ μαχητής εκτός ραδιοφώνου.
1: Εδώ, σε πολλά θέματα, ναι.
2: Ναι. Εδώ δεν μπορώ να εκφραστώ όπως πρέπει και με βάζει δύσκολα τώρα. Δεν θέλω να μιλήσω.
1: Δεν το έκανα γι' αυτό.
2: Μη με βάζει σε τρικλοποδιές. Σε τέτοια κοινωνικά θέματα.
1: Είσαι ανόητος να σκέφτεσαι ποιο πράγμα.
2: Σκέφτομαι τέτοια πράγματα, ναι.
1: Για άλλο λόγο το είπα. Ναι. Θα σου πω γιατί το είπα. Βγαίνει ο Μητσοτάκης και κάνει δήλωση.
2: Ο Νταλγκάς ο Μητσοτάκης,
1: Και κάνει δήλωση. Και λέει, η δικαιοσύνη θα πονέμεται πιο γρήγορα εφόσον μας εμπιστευτεί και πάλι ο ελληνικός λαός.
2: Καλά λέει.
1: Ο Έλληνας δημόσιος υπάλληλος θα πάρει τα 400 ευρώ εφόσον ξαναβούμε κυβέρνηση. Κάτσε ρε φίλε. Τι είναι αυτό?
2: Γιατί είναι μια πολιτική υπόσχεση.
1: Να ρωτήσω κάτι.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Για τους τύπους, μία υπόθεση σήμερα κάνει 1500 μέρες για να τελεσιδικήσει.
2: Πολύ ωραία.
1: Ναι. Τραγικό. Θα τις κάνει 650, λέει. Θα πεις 650.
2: Καλό, καλό.
1: Λιγότερο του μισό. Λέει, θα περιμένεις 2,5 χρόνια για μια απόφαση.
2: Ναι.
1: Είναι καλό αυτό?
2: Και τι ήταν κακό? Αν είμαι κατηγορούμενος και τα γλιτώνω.
1: Είναι τόσο δύσκολο, δηλαδή, ναι. Δεν μιλάμε για υποθέσεις τεράστιες. Και μια ληστεία για κάτι.
2: Το σύστημα νοσεί. Αν το φτιάξει ο Μητσοτάκης, έχει καλός. Αν δεν το φτιάξει, να έρθει κάποιος άλλος. Ούτε αυτός θα το φτιάξει. Λέμε αερολογίες για να περνάει.
1: Βολεύει κατά τη γνώμη σου?
2: Βεβαίως.
1: Ποιον?
2: Πολλούς. Και εμάς βολεύει. Μια υπόθεση που θα πάει 8 χρόνια πάει να τη βάλω στο αρχείο.
1: Αυτό που είπες.
2: Στα πολιτικά, όχι στα.
1: Επειδή είπες κάτι το οποίο. Γιατί αυτό ήταν ο λόγος που το ανέφερα. Επειδή ανέφερε τους γιατρούς, θα σου πω το εξής. Τι βολεύει, όχι τη σημερινή, οποιαδήποτε κυβέρνηση, να παίζει το ότι υπάρχει τεράστια ακρίβεια και ελοχεύει ο κίνδυνος το, η βενζίνη και το πετρέλαιο να πάνε στο Θεό και η ενέργεια, ή να παίζουν.
2: Γεμάτη είναι οι δρόμοι.
1: Για πόσο?
2: Για όσο. Μόλις σταματήσουν οι δρόμοι να είναι γεμάτοι και δεν πάμε στα βενζινάδικα να φουλάρουμε, τότε θα πέσει και η βενζίνη. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης για τη βενζίνη.
1: Είπα εγώ ότι φταίει.
2: Εσείς φταίτε.
1: Είπα εγώ ότι φταίει.
2: Εσείς φταίτε για τη βενζίνη.
1: Είπα εγώ ότι φταίει. Άλλος
2: φταίει. Τα προϊόντα πάλι εσείς φταίτε.
1: Δεν
2: ξέρεις γιατί.
1: Υπεκφεύγεις.
2: Κάτσε να απαντήσω.
1: Έχεις προτείνει μια λύση.
2: Κάτσε να απαντήσω. Ωραία. Δεν αφήνεις.
1: Σε ακούω.
2: Είναι 2,2 η βενζίνη.
1: Ναι.
2: Εγώ όταν πάρω το κόρτεμα, πάω στην επανομή, μόλις φύγω από εδώ, θα πάω να βρω τον κυπουρό, να μου φτιάξει το σπίτι, βαψίματα, κόλπα κτλ. Θα γυρίσω πίσω, ξαναβάλω βενζίνη. Παράδειγμα, θα πάω μια βόλτα το Σαββατοκύριακο, αν έχει αυτό και σε τα λοιπά, στα Λουτρά Μόζαρ. Όσο λοιπόν η κατανάλωση υπάρχει, για ποιο λόγο να πέσει η βενζίνη? Το γάλα είναι ανεβασμένο. Μην παίρνετε για ένα μήνα γάλα, κανένα. Τι άλλο είναι ανεβασμένο? Το ψωμί. Μην παίρνετε ψωμί για ένα μήνα. Δεν πεθάνετε.
1: Δεν διαφωνεί.
2: Εγώ τρώω ριζογκοφρέτε. Μην παίρνετε ψωμί.
1: Δεν διαφωνεί κανεί με αυτό που λε.
2: Άρα λοιπόν, ποιο φταίει, ο κυβερνήτη ή εσεί? Άμα το Σαββατοκύριακο γίνει μια ουρά από
1: γιατί
2: εδώ.
1: Όλα...
2: Μισό λεπτό, ρε φίλε. Άμα τραβήξει μια ουρά ο Έλληνα από εδώ μέχρι τη Χαλκιδική και μπλοκάρει ο δρόμο, για ποιο λόγο να κατεβάσει τη βενζίνη?
1: Έχει κάθε λόγο να μην την κατεβάσει.
2: Μάλιστα.
1: Για ποιο λόγο όμω αυτό αναιρεί αυτό που λέω? Ότι τον βολεύει να υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο παίζει τα μέσα σαν πολύ πιο.
2: Μα εσύ φταίτε για τη βενζίνη, ρε. Πάλι τα ίδια.
1: Δεν πατάς.
2: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν βολεύει μια οποιαδήποτε κυβέρνηση να υπάρχει ένα άλλο θέμα το οποίο φαντάζει πολύ
2: γιατί,
1: πιο καλό?
2: Γιατί πληρώνει ρε ο κάθε πρωθυπουργός στα κανάλια?
1: Για αυτό το λόγο.
2: Τότε τι μας λες?
1: Άρα που,
2: θα είμαι εγώ τώρα με συγχωρείς.
1: Συμφωνείς.
2: Συμφωνώ. Θα είμαι εγώ δημοσιογράφος. Θα είμαι εγώ δημοσιογράφος, ξέρω, σε ένα κανάλι.
1: Ναι.
2: Το οποίο κανάλι, ας πούμε, το πρημοδοτείο, δεν μιλάω για το Μητσοτάκη, μιλάω γενικά. Το χρηματοδοτείο κυβερνήτης. Έγινε, ξέρω εγώ, πώς το λένε, κορονοϊός, έγινε το ένα και πήρανε λεφτά. Θα τολμήσω εγώ στο αφεντικό μου να πάω κόντρα στον κυβερνήτη? Θα έρθει ο αρχισυντάκτης, θα πει τα θέματα είναι αυτά. Άμα εγώ παίρνω, ξέρω εγώ, 4.000 το μήνα, τι με νοιάζει εμένα τι κάνει ο άλλος κάτω να πεινάει? Παίρνω εγώ τα 4.000. Θα παίξω αυτό που θέλει ο κυβερνήτης. Και τι σου φαίνεται παράξενο? Οι παπάδες, οι φίλοι σου γιατί δεν μιλάνε 50 χρόνια? Πότε έκανε η Εκκλησία καμιά επανάσταση να βγει?
1: Επί Χριστόδουλου.
2: Χριστόδουλος.
1: Επί Χριστόδουλου.
2: Τι Χριστόδουλος? Πέθανε ο Χριστόδουλος και 800 χρυσάβια τον πήγα. Τι Χριστόδουλος?
1: Δωρεά τα έκανε.
2: Ποια δωρεά τα έκανε?
1: Το ξέρεις.
2: Ποια δωρεά?
1: Δωρεά τα έκανε.
2: Τα είχε. Τα είχε. Όταν ζούσε τα είχε.
1: Δωρεά τα έκανε.
2: Πάλι. Όταν ζούσε ρε, τα είχε.
1: Και αυτά ήταν δωρεά στον ίδιο.
2: Τι δωρεά?
1: Από διαφόρους προύχοντες.
2: Και γιατί οι προύχοντες δεν πήγανε σε κάθε φτωχό να τα δώσει και τα δώσω στο Χριστόδουλο?
1: Εμένα ρωτάς.
2: Εσένα ρωτάω να με πεις.
1: Να ρωτήσεις.
2: Γιατί? Να τα έχω καλά με την εξουσία.
1: Γιατί θέλαν όταν βαφτίσαν το παιδί τους να πηγαίνει ο Χριστόδουλου να το βαφτίζει. Όταν παντρευόταν η κόρη του, να πηγαίνει ο Χριστόδουλου να το παντρεύει. Και αυτοί, επειδή είχαν τη δυνατότητα, ανταποδοτικά του πέραν μια χρυσή κάρα με πετράδια.
2: 100 χρόνια.
1: Αν τα κρατούσε ο ίδιος και τα είχε σε μια θηρίδα, θα ήταν, θα έλεγα, απαράδεκτος. Από τη στιγμή που τα έκανε δωρεά σε ιδρύματα με παιδιά.
2: Μα άλλα σε μιλάνε.
1: Γιατί εγώ απαντάω.
2: Σου λένε το εξής. Τρέχετε πίσω από τις εκκλησίες. Όλοι. Οι εκκλησίες τα καλά με το Μητσοτάκη. Τους έδωσε.
1: Οι Μητροπολίτες.
2: Οι Μητροπολίτες που είναι στο Λούσιφερ είναι στις εκκλησίες είναι.
1: Ναι. Δεν, ο απλός ο κλήρος δεν
2: είναι. Πέστε ένα απλό το κλήρο. Γιατί ο απλός ο κλήρος έκανε επανάσταση.
1: Ένα χιλιάρικο πριν ο ιερέας.
2: Σηκώθηκε αυτό το.
1: Ο ιερέας έχει.
2: Δεν απαντάει τώρα.
1: Απαντάω.
2: Επί Χούντας σηκώθηκε κανένα. Ο Χριστόδουλος που επικαλείς επί Χούντας δεν μίλαγε. Ποιος φωτογραφία εγώ τον έχω με τους χουντικούς, τον Χριστόδουλο. Δεν μίλαγε.
1: Έκανε κάτι επιλήψιμο.
2: Βγήκε ρε φωτογραφία με τον Χριστόδουλο. Εγώ βγήκα με το Μητσοτάκη και με σταυρώσατε. Ο Χριστόδουλος που βγήκε.
1: Εγώ σταύρωσα. Με μένα.
2: Θα με αφήσει να μιλήσω.
1: Βεβαίως.
2: Ο Χριστόδουλος που βγήκε ο άνθρωπος με τον Πατακό. Τον είπατε ρε τίποτα. Ο Άγιος λέτε. Εγώ βγήκα με το Μητσοτάκη μια φωτογραφία ή τα παίρνει από το Μητσοτάκη. Τι, ποια είναι η διαφορά δηλαδή.
1: Τα παίρνει για αυτά που λες, όχι για αυτό τη φωτογραφία.
2: Βρε ελληνικά σε μιλάνε. Έκανε η εκκλησία καμιά επανάσταση.
1: Πολλές.
2: Πού? Πολιτικά. Πήγε κόντρα στο Πασόκ, πήγε κόντρα στη Νέα Δημοκρατία, πήγε κόντρα στη Χούντα, πήγε κόντρα στο Τσίπρα. Πού πήγε κόντρα?
1: Το 21.
2: Ποιο 21?
1: Στην περίοδο του Κρατίας.
2: Του Κοκρατίας μια χαρά
1: τέτοια. Με το κρυφό σχολείο.
2: Ποιο κρυφό σχολείο, ρε.
1: Μοναχοί διδάσκανε.
2: Δεν είχαν. Πώς το λένε, ρε.
1: Μοναχοί διδάσκανε.
2: Δεν είχαν κάνει. Βοήθαμε λίγο, ρε Χολίδη, γιατί με τρελάνει αυτό. Μισό λεπτό.
1: Δεν έχει να πει και φεύγει έξω. Δεν έχει να πει. Ψάχνει να βρει. Ποιον αφορίζαν?
2: Δεν είχαν αφορίσει την επανάσταση.
1: Όχι.
2: Όχι.
1: Όχι.
2: Μου διάβασε κανένα βιβλίο, πώς όχι.
1: Το έχω διαβάσει.
2: Τι το έχει διαβάσει? Υπέρ της επανάστασης ήταν.
1: Ναι.
2: Ποιος το λέει σε αυτό?
1: Το να απειλήσει να του σκοτώσουν και για τυπικούς.
2: Α, γι' αυτό για τυπικούς μας. Και εμένα με απειλήσει, εγώ με τσοτάζει με σκοτώσει, θα πω αυτά τα δικά του. Τι θα κάνω? Για να έρθουν οι οπαδοί και οι πολίσει που φοβάστε του οπαδού, το ίδιο θα κάνουμε και εμεί. Τι απειλήσαν? Σε μιλάνε ελληνικά, ρε.
1: Γιατί εγώ τι απαντάω?
2: Σε μιλάνε.
1: Εγγλέζικα.
2: Στον Εμφύλιο. Μετά τον Εμφύλιο. Επί Μητσοτάκη μπαμπά. Επί Καραμάλι επί Χούντας. Πότε πήγε κόντρα υπέρ του λαού? Να πήρε παιδιά μαζί σα, πήγε 2,5 ευρώ η βενζίνη.
1: Είναι κατά του λαού, κατά τη γνώμη σου?
2: Τι είναι, υπέρ του λαού είναι.
1: Ακούγε.
2: Εγώ δεν λέω ότι είναι κατά του λαού, αλλά δεν μιλάει για τον προύχοντα επάνω.
1: Σε αυτό συμφωνούμε.
2: Τότε τι μα λε?
1: Άλλο δεν μιλάνε.
2: Περιμένει σε μένα κάνω κόντρα το Μητσοτάκη όταν.
1: Άλλο δεν κάνουν αυτό που θα θέλαμε.
2: Τι να θέλατε, ρε.
1: Ή θα έπρεπε. Και άλλο είναι υπέρ.
2: Οπότε όλοι βολευόμαστε. Εμείς βολευόμαστε εδώ στα μέσα. Οι άλλοι βολεύονται με την εκκλησία. Οι εργολάβοι βολεύονται. Οι γύφτοι παίρνουν τα επίδοματα, βολεύονται. Θα πάρει ο Μητσοτάκη, πάρει 40%. Καρισιάνου την εξαφανίσατε.
1: Ο Καρυπίδης θα βολευτεί το Σάββατο.
2: Ο Καρυπίδης.
1: Θα βολευτεί το Σάββατο.
2: Ο Καρυπίδης κόκκινε που είναι 10 χρόνια στον Άρη και τον έχει στον αφρό για Άρη. 40 εκατομμύρια
1: πάντα. Κάτι για 4-0 έλεγε.
2: Τι είναι λέει?
1: Κάτι για 4-0.
2: Θα σου ρίξει 2. Άμα σου ρίξει 2, τι θα γίνει δηλαδή?
1: Ποιο είπε? Η 4 είπε. Άμα χάσει.
2: Δεν μου λε, επί Χατζηπαραγή δεν τρώγατε 4 στο Καριλάου. Λίγε φορέ φάγατε 4.
1: Μία.
2: Μία. Τρία φάγατε.
1: Είπε πώς.
2: Στο Καφτατζόγλιο ο Χατζηπαραγή. Τον έβαζε ο Σκούτα γκολ να μου είναι 0-1. Ο Χατζηπαναγή.
1: Και.
2: Τι μάζεσαι, ποιο Ηράκλειο, δηλαδή τι θα σου φανεί παράξενο να φάει 4 από τον Άρη.
1: Ο Ολυμπιακός μια εποχή.
2: Ε.
1: Κέρδιζε 4-0 τον Όφη και έχασε 4-5.
2: Ε.
1: Τι έγινε ο Ολυμπιακός, μικρή ομάδα.
2: Τι έγινε.
1: Μικρή ομάδα.
2: Ρώτα τον πεθερό του Τέταρτη, τον Κόμωνα, πώς έγινε αυτό.
1: Πώς έγινε.
2: Εσύ παίζει στοίχημα.
1: Δεν ξέρω.
2: Εσύ παίζει στοίχημα, εμένα ρωτά. Εσύ παίζει στοίχημα.
1: Αυτό είναι το 89-90 αυτό. Είναι.
2: 89-90, είχε στοίχημα το 90.
1: Φυσικά και.
2: Τι ψάχνει.
1: Να τα λες.
2: Λοιπόν.
1: Το θέμα είναι τι έγινε, αυτό θέλω να ξέρω.
2: Εσύ κόκκινε είχες.
1: Τώρα έχει παραγραφεί. Έχει παραγραφεί.
2: Τέλειες.
1: Τι έγινε. Παραγράφει.
2: Επειδή και εσείς τίποτα, ρε, εγώ τα λέω. Εσύ είστε κουμαρτζίδες.
1: Εσύ το είπες.
2: Δεν γράφεις εκεί στο Bet Show.
1: Φυσικά.
2: Εγώ δεν γράφω πουθενά. Πες τα εσύ. Τι από μένα τα βγάλει τώρα.
1: Τον άλλο τον ενδιαφέρει το σωστό προγνωστικό.
2: Ναι.
1: Θες ένα σήμερα.
2: Α, μάλιστα. Σήμερα τι είναι?
1: Πέμπτη.
2: Και τι έχει σήμερα? Πέμπτη.
1: Ναι, πέμπτη.
2: Πέμπτη.
1: Έχει ένα fan bet πολύ ωραίο.
2: Μπρά.
1: Fan
2: bet. Fanbet, ναι.
1: Όφια σου.
2: Με τη γερμανική.
1: Με τη όχι με τη γερμανική. Με τη Χόφενχάιμ.
2: Χόφενχάιμ. Άσο λες.
1: 9 φράγκα.
2: 9 φράγκα έχει ο Άσος.
1: Ναι. Πάω το 10.
2: Σου έχω ένα σκόρ να σου δώσω.
1: Πες.
2: 2-2. Πόσο δίνει το 2-2.
1: Μπορεί. Μπορεί να φάει και 4. Μπορεί να χάσει. Εγώ λέω ότι τα... αυτός ο Όφι όπως παίζει.
2: Ναι.
1: Με το Παγκρίτιο κατάμεστο.
2: Ναι.
1: Με την ομάδα καλή.
2: Ναι, ναι.
1: Με μια ομάδα που τρώει γκολ όπως είναι η Χόφενχάιμ.
2: Κάνατε τον Όφι Μπαρτσελώνα. Όλα τα δημοσιογραφάκια εδώ πέρα τη πλάκα.
1: Αν κερδίσει.
2: Τα δημοσιογραφάκια τη πλάκα κάνανε τον Όφι Μπαρτσελώνα.
1: Τι θα πει αύριο αν το κερδίσει. Αν κερδίσει.
2: Κάνανε τον Μποχαλάκι η Χαφ τώρα. Τώρα μα τρελάουν τώρα αυτοί. Κάνανε τον Κόντι Βάισβάιλερ τώρα αυτοί σε 2 μήνες. Α, μα τρελάουν αυτοί.
1: Τώρα το είπα αυτό.
2: Τον Οφάκο τον κάνανε ομάδα.
1: Οφάκο, ε.
2: Τον Οφάκο.
1: Κριτική.
2: Ναι.
1: Να είστε έτοιμοι,
2: ναι,
1: αύριο.
2: Ναι, ναι. Ο Φάκο.
1: Να είστε έτοιμοι αύριο.
2: Τι αύριο είναι, σήμερα παίζει.
1: Αύριο μετά τον Άσο.
2: Σήμερα
1: να είστε έτοιμοι να τον αρχίσει το στόλισμα.
2: Κάνανε τον Όφη Μπαρσελόνα. Τον άλλο τον Τζουλούφι, τον Κόντι.
1: Σε κερνάω τσικουδιά και δεν πίνεις.
2: Τι να με κεράζει, ρε κόκκινε.
1: Κορόιδο.
2: Τι να κεράζει. Πότε κέρασες τελευταία φορά.
1: Πότε κέρασα.
2: Ναι.
1: Την Κυριακή.
2: Ποιο κέρασες.
1: Τι σηνιάζει.
2: Ο για μας εδώ την παρέα, τη δικιά μας. Να πεις έλα εδώ γιατρέ, έλα εδώ μπουκαλί. Θα σας βγάλω, θα σας κάνω ένα ποτό.
1: Πόσο έχουμε να βγούμε.
2: Αφού δεν βγαίνεις εσύ. Μόνο τα κυπηκέ.
1: Πώς λες δηλαδή κάτι, αν βγαίναμε.
2: Πώς θα βγεις δηλαδή, άμα κερνάνε οι άλλοι βγαίνεις. Όταν ρε φαινέ δεν βγαίνεις, δεν λέω να κεράσεις.
1: Για κορόιδο μην
2: πέρασες. Σίγουρα θα σε έχω για κορόιδο. Πάμε σε διάλειμμα.
3: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
4: Τάκι, καφέ.
5: Μην δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
4: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
5: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα 2 καπουτσίνο.
3: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
8: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
7: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Εξπέρσε. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
8: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
7: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
9: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα. Και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
10: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
11: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της. Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
12: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
13: Πάμε επόμενη γράμμη.
14: Ναι, εγώ είμαι.
13: Ναι.
14: Μίλτο.
13: Άστρολόγος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
14: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, Άστρολόγος?
13: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
14: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
13: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
14: Είμαι εγώ καιρος γι' αυτό. Έφυγες.
15: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
16: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
17: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου?
16: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
17: Ποιος, εγώ?
16: Ύφεστε! Σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18, κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
17: Και ejectionservice.gr.
16: Lease Access.
18: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
19: Να αποζημιώνει άμεσα.
18: Άλλο
19: να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
18: Άλλο
19: να έχει λογικές τιμές.
18: Άλλο
19: να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
18: Άλλο
19: να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
18: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
20: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
21: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
22: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή με την υπογραφή της Ατλακόλ.
23: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
24: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
25: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
26: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
27: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
28: Λίγο μετά τις 3.
29: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
30: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
31: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
32: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
31: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
32: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
6: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπήκαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής και όπως κάθε μέρα έτσι και σήμερα είμαστε παρέα με τους αδελφούς Κωνσταντινίδη. Εκεί διαγράφεται οριστικά και χωρίς κόπο το παλιό σου αυτοκίνητο, εύκολα και αξιόπιστα. Τι χρειάζεται? Ένα τηλεφώνημα στο 18133. Κρατώντας την άδεια κυκλοφορίας στα χέρια σας και όλα τα υπόλοιπα τα αναλαμβάνουν οι αδελφοί Κωνσταντινίδη. Επαγγελματισμός, ταχύτητα και η καλύτερη τιμή της αγοράς. Θέλετε οριστική διαγραφή του αυτοκίνητου σας? Αδελφοί Κωνσταντινίδη, καλέστε τώρα στο 18133 ή μπείτε στο axa.gr. 9.55 γίνω το μήνυμα στο 54.301, Μετρόπολης 95.5 στο inbox σταθμού. Στέλνετε ό,τι μήνυμα θέλετε προκειμένου να επικοινωνήσετε με την εκπομπή. Η σωστή εξωτερική θερμόνωση σημαίνει προστασία και πραγματική εξοικονόμηση. Γι' αυτό η Vitex προσφέρει ένα ολοκληρωμένο και πιστοποιημένο σύστημα για νέα αλλά και παλαιά κτίρια. Εξασφαλίζεται μείωση δαπάνη θέρμανσης και κλιματισμού, αντοχής στον χρόνο και δυνατότητα επιδότησης έως και 85% με τα προγράμματα Εξοικονομώ. Θερμομονώσεις στο σπίτι σας με Vitex, από τον ειδικό στο χρώμα, τη διακόσμηση και τα δομικά υλικά του Κοσμάγλου, έχοντας περισσότερα από 50 χρόνια εμπειρίας και υψηλή τεχνογνωσία στα καταστήματα Κοσμάγλου, θα βρείτε εμπεριστατωμένη καθοδήγηση για την ιδανική value for money λύση για όλους εσάς. Κοσμάγλου, γιατί πολύ απλά εκεί η εξέλιξη στο χρώμα συνεχίζεται.
1: Θα πάτε ρε στο καφέ, στο Χαριλάο ή Ερακλήδης?
0: Αν το επιτρέψει ο Βρούτσης.
1: Ποιος?
0: Αν το επιτρέψει ο κύριος Βρούτσης.
1: Το επιτρέπει ο Βρούτσης, θα πάτε εσείς?
0: Πού το είδες το επιτρέπει?
1: Συγχυράζει εσένα, ναι. Ρεπορτάζ Νέα Δημοκρατία, δεν κάνω εγώ?
0: Όχι. Έχεις ένα φουσκωτό που σου λέει κάτι?
1: Ένα φουσκωτό έχω.
0: Έτσι λες. Ναι. Αν έχεις κάτι άλλο, μπράβο σου.
1: Σε πειράζει ένα φουσκωτός ή ξεφούσκωτος αυτός που...
0: Τι είπα πριν?
1: Α.
0: Αν έχεις κάτι άλλο, μπράβο σου λέω.
1: Τα πήρατε τα εισιτήρια?
0: Βγάλανε εισιτήρια και τα δώσανε στον
1: Ηρακλή. Βγάλανε εισιτήρια, αλλά δεν τα
0: δώσανε στον Ηρακλή.
1: 55 ευρώ το εισιτήριο είναι.
0: Πρόσεχε αν είναι. Δώσε τον Ηρακλή.
1: Φοβάσαι κάτι και του βάζει 55 ευρώ το εισιτήριο να πούμε.
0: Σε ποιου του Ηρακλήδη?
1: Ναι.
0: Τι φοβάται δηλαδή?
1: Το λαό του Ηρακλή, τι φοβάται? Ότι θα έχει καλύτερη έδρα, καλύτερο λαό ο Ηρακλή. Ο Νασκούν, κομμουνιστέ, αριστεροί, αναρχίε, να πούμε πώ τον αυτό. Ανταρσίε κτλ. Ενώ η δική του. Ε. Θα πα στη Ράινα ζει.
0: Εδώ θα είμαι.
1: Τι να τα κάνει στα στούντιο, ρε Σαχλάμαρα. Πάνε σε δύο θεός, λόγεις καμιά κερκίδα
0: πάνω. Καλά, εσύ δεν έχεις άλλες δυνατότητες. Τι δύναμη είναι αυτή που έχεις? Α, πες τον Μπούζο να μην με βάλει.
1: Κουλιανός φτιάχνει τα προγράμματα.
0: Εσύ δηλώνεις star?
1: Εγώ δεν δηλώνω τίποτα.
0: Αν είναι star, κάτι, να δω τη δύναμή σου.
1: Δήλωσε κάτι?
0: Star.
1: Πότε?
0: Στον ύπνο σου.
1: Στο?
0: Στον ύπνο σου.
1: Α, ναι.
0: Ο Μαζονάκης πλήρωνε για υπνοθεραπεία 500 ευρώ. Εμείς που την έχουμε δωρεάν κάθε μεσημέρι, δεν το εκτιμάμε. Κόκκινε, σε ευχαριστούμε. Ξαδερφός είναι?
1: Εγώ τον έβαλα το γράψι, τον έδωσα 30 ευρώ. Ναι.
0: Για ένα μήνυμα.
1: Που με άπλας.
0: Εδώ σε μένα, ροχαλίγιο κιόλα. Πλάκα που κάνει. Ξοδεύεσαι. Δεν τρέπεσαι λίγο? Είχαμε κι άλλο θέμα.
1: Πολλά, για πες. Πολλά έχω σημαίνει.
0: Ένα από τα πολλά.
1: Πες ένα να το κάνω.
0: Πού έχεις σημαίνει εμένα για να δω? Γιατί είχε κάτι ζωγραφικές του. Εμένα και κάτι άλλο.
1: Εσένα θα σε κάνω τώρα. Σε μεγάλο. Σε
0: Πού είναι η σημείωση για να δω?
1: Σε α5.
0: Μία σημείωση να δω. Ρε παπάτζι, να δω μια σημείωση. Ενώ έτσι σε πάντα με σημειώσει, τώρα δεν έχεις.
1: Είχα τις εντεκάδες μου.
0: Ναι, τώρα γιατί δεν έχεις?
1: Τις ξέχασα στο σπίτι.
0: Ομολόγησες, ε?
1: Ναι, ναι.
0: Σαν το παιδί που έχει κάνει αταξία. Πάει να κάνει την τρίπλα και είναι σαν την φρεγμένη γάτα.
1: Χάνουμε χρόνο.
0: Λοιπόν, για το Τζιτζιμπά έχουμε τοποθετηθεί πάρα πολλές φορές.
1: Το συμπαθώ.
0: Να πω ότι για το θέμα που θα αναφέρω δεν έχει καμία σχέση ο ταινίστας.
1: Το συμπαθώ το Τζιτζιμπά.
0: Πάμε πάλι. Να πω ότι για το θέμα που θα αναφερθώ δεν έχει καμία σχέση ο ταινίστας Στέφανος Τσιτζιμπάς.
1: Ναι.
0: Η οικογένειά του είναι Έλληνας ο πατέρας του, Ρωσίδα η μητέρα του.
1: Το ξέρεις? Όμορφος είναι ο μπαμπάς του.
0: Το ξέρεις αυτό?
1: Ποιο?
0: Ότι έχει Έλληνα πατέρα και Ρωσίδα μητέρα.
1: Για να σου μιλάω με εξειδικευμένο, ο μπαμπάς του είναι όμορφος. Από τον μπαμπά του πήρε την ομορφιά.
0: Αυτό είναι το τελευταίο που μου
1: πει. Ήθιστε, όταν ο μπαμπάς είναι από τη Λιβαδιά και η μάνα σου από τη Ρωσία, η μάνα είναι ωραία. Εδώ είναι το αντίθετο, κατάλαβες?
0: Μπορεί να έχει άλλα χαρισμάτα.
1: Δεν είπα τίποτα, εγώ για τον μπαμπά του μιλάω. Δεν καταλαβαίνεις.
0: Το θέμα μας δεν είναι αυτό.
1: Άμα είσαι από την Τούμπα και η γυναίκα σου είναι από, από τη Δανία, το πιο πιθανό είναι το παιδί να πάρει από την ομορφιά της μάνας. Αυτό είναι αντίθετο.
0: Το λες εκπείρας δηλαδή αυτό.
1: Δεν παίρνεις χαμπάρι, τη λέω, παρακάτω.
0: Το τι έχει σκυλιά η κυρία, το ξέρεις?
1: Δεν τη γνωρίζω. Όχι, την κυρία.
0: Έχεις ακούσει ποτέ κανένα επεισόδιο με την κυρία, τη μαμά της είπα?
1: Είναι, βγάζει έξω τον κόσμο τα σκυλιά και θα κάνουν τον κόσμο τα σκυλιά, το ξέρω.
0: Μία χρονιά.
1: Ναι.
0: Είχαν δαγκώσει ένα άγγλικο παιδί.
1: Ναι.
0: Πέρασε τα ψηλά.
1: Δεν πέρασε τα ψηλά.
0: Το 25.
1: Ναι.
0: Είχε τραυματίσει το ένα από τα δύο σκυλιά έναν 70χρονο που είχε βγει περίπατο. Περπάτημα.
1: Πασόκ ήταν αυτός.
0: Δεν ξέρω τι ήταν.
1: Μήπως το μύρισε ο σκύλος.
0: Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
1: Ο σκύλος έχει, δηλαδή, αφού εμείς οι δυο. Και βγει ένα σκυλί να δαγκώσει κάποιον, εσένα θα δαγκώσει.
0: Δεν με έχει δαγκώσει ποτέ.
1: Εντάξει, παράδειγμα φέρνω.
0: Ατυχές.
1: Ατυχές, ναι.
0: Συνήθως με συμπαθούν τα σκυλιά.
1: Τι είναι, λέει?
0: Με συμπαθούν.
1: Δεν το βλέπω.
0: Πού το είδες, δηλαδή? Βρήκαν ποτέ κάποιο σκύλο και θύμωσε μαζί μου?
1: Είχες καμιά αντιπαράθεση με κανένα σκύλο, δηλαδή?
0: Γιατί να έχω αντιπαράθεση με
1: κανένα σκύλο? Δεν θα σε πάω στο ρέμα να περπατήσουμε να δούμε ποιο θα ρουμίξει τα σκυλιά.
0: Γιατί πρέπει να πάμε στο ρέμα?
1: Γιατί γίνεται σκυλιά που ορμάνε. Θες να πάμε?
0: Φίλε, αδέσποτα είναι.
1: Αδέσποτα είναι.
0: Γιατί πρέπει να πάω?
1: Δεσποτισμένο θα σε.
0: Γιατί να πάω στη διαδικασία?
1: Όχι να πάω. Εγώ πάω, λέω. Εσύ έρχεσαι μαζί μου.
0: Τα αγριογούρουνα εσένα ψάχνουν. Τι σημαίνει δηλαδή?
1: Ποια αγριογούρουνα ψάχνουν?
0: Αυτά που κατεβαίνουν στη Θεσσαλονίκη και που έκανε περπάτημα.
1: Δεν ξαναπήγα πάνω.
0: Γιατί? Αφού δεν σε φοβούν τα ζώα. Σε αγαπάνε.
1: Μπορεί να πεινούσε.
0: Τι σε.
1: Τι θες να μας πει, Δεν γλυκά. Πέντε ώρες μετά. Τι
0: λοιπόν,
1: τελείωνε.
0: Είχαμε νέα επίθεση των σκυλιών της οικογένειας σε δύο κυρίες.
1: Ναι.
0: Και τις δαγκώσανε με την ιατρική υπηρεσία, τους γιατρούς δηλαδή,
1: ναι,
0: να λένε ότι τα τραύματα είναι σοβαρά.
1: Ωραία.
0: Άρα δαγκωθήκαν αρκετά, δηλαδή δεν ήταν απλά δαγκώματα.
1: Θες να σου πω κάτι τώρα?
0: Παίρνω.
1: Μακάρι να περνάω εγώ. Να με δαγκώσει ο σκύλος του Τσιτσιπά, ότι τώρα μπήξω κάτω στάρι χιλιάρια, να τα πάρω να πούμε και να τελειώνω. Αυτοί έχουν λεφτά, οπότε μπορούμε να του τα πάρουμε. Το θέμα είναι ότι το δαγκώσει ο δικός μας σκύλος, τι γίνεται. Τσιτσιπά δεν έχει πρόβλημα να πληρώσει.
0: Να ρωτήσω κάτι. Θέλω τίμια απάντηση.
1: Αυτή είναι η πιο τίμια απάντηση που σου
0: λέω. Θέλω τίμια απάντηση. Ναι. Παίρνει ο γιος μου.
1: Ναι.
0: Δεν θέλω να αναφέρω κανένα άλλο παιδί. Και δεν το κάνω πονηρά, το λέω σοβαρά.
1: Περνάει.
0: Και το δαγκώνει μια δεξιά κυρία σκυλή. Εσύ τι θα κάνεις?
1: Τις πάρω 200 χιλιάρια.
0: Θα θυμώσεις?
1: Άμα τις πάρω 200 χιλιάρια.
0: Θα θυμώσεις? Άλλο τα 200.
1: Θα θυμώσω, αλλά τις θα πάρω.
0: Θα θυμώσεις?
1: Ναι, θα τα πάρω όμως.
0: Θα την πεις, ρε κυρία μου, είναι δυνατόν, δεν προσέχετε το σκύλο?
1: Θα τις τα πάρω.
0: Θα τις τα πεις αυτά?
1: Θα τις τα πάρω,
0: θα τις τα πεις. Εγώ δεν αμφιβάλλω ότι θα τα πάρεις.
1: Ω κυρία μου,
0: θα τις τα πεις αυτά.
1: Θέλω 200 χιλιάρια για να μην καταλήξουμε πουθενά άλλο.
0: Γιατί αλλάζει κουβέντα? Θα τις τα πεις αυτά? Ότι είναι απαράδεκτο να μην το ζω να συμπεριφέρεται.
1: 200 χιλιάρια θέλω.
0: Δηλαδή,
1: ψυχική οθύνη.
0: Αυτοί οι οποίοι, ναι, έχουν σκυλιά.
1: Ναι.
0: Και τα συμπεριφέρονται με βάναυσο τρόπο.
1: Ναι.
0: Με πολύ βάναυσο τρόπο. Τα χτυπάνε, τα κάνουν για να γίνουν άγρια. Τους εγκρίνεις?
1: Όχι, ρε φίλε.
0: Υπάρχουν αυτό, άνθρωποι.
1: Αυτό
0: που κάνει, μόνο άνθρωποι δεν
1: αυτό,
0: είναι.
1: Αυτό το δηλαδή θες να πεις ότι το σκυλί.
0: Δεν ξέρω.
1: Τρώει ξύλο από τη μάνα του Τσιτσιπά.
0: Όχι. Μόνο αυτό δεν είπα.
1: Δεν μπορώ να το αποδείξουμε αυτό.
0: Υπάρχουν άνθρωποι, έχουν ακούσει κατά καιρούς διάφορα. Δεν λέω ότι αυτά τα σκυλιά. Αυτά πρέπει να είναι μαλινουά. Αν δεν κάνω λάθος, και είναι από τα σκυλιά φύλακες που κάνουν να μην τα αφήνεις.
1: Εγώ κοινέ. Εδώ ο ίδιος ο Τσιτσιπάς,
0: ναι,
1: βρίζει τη μάνα του. Πώς θες ο σκύλος να είναι φυσιολογικός, να πούμε?
0: Εδώ δεν είμαστε φυσιολογικοί εμείς, ρε, ο σκύλος.
1: Παίρνεις ένα θέμα το οποίο είναι κοινωνικό.
0: Δεν είναι σοβαρό?
1: Είναι σοβαρό. Όταν ο Τσιτσιπάς.
0: Αν δαγκώνει την Τσέννη και τη Μαγδαλίνη, δεν θυμόναμε.
1: Άμα παίρνουμε κάτι 200 άρια, δεν θυμόναμε. Η Μαγδαλίνη έχει πολύ κρέας να φάει ο σκύλος, ενώ η δικιά μου είναι αδύνατη καημένη. Ή να φάει τα κόκαλα.
0: Μετά θες εγώ να κάνω κάτι για την αγωγή.
1: Άμα ορμήξει σκύλος τη Μαγδαλίνη.
0: Μετά θες εγώ να κάνω κάτι για την αγωγή.
1: Θα βάλει το μαχιά
0: σου. Με αυτά που είπε, δηλαδή θα τα κάνω.
1: Ενώ η δικιά μου. 1,67-52 κιλά είναι. Τι να τη φάει. Οπότε ο σκύλος θα ρμήξει τη δικιά σου τη γυναίκα.
0: Άρα θα τη λες μετά στο τηλέφωνο. Εγώ, Μαγδαλίνη, μου σε αγαπάω. Από αγάπη το είπα. Εγώ σε προειδοποιήσω.
1: Η Μαγδαλίνη, μέχρι να γίνει μήνυση, Να σε έχει θάψει.
0: Πολύ πιθανό. Στην ηλικία που είμαι.
1: Άλλο έχουμε τίποτα.
0: Όχι κάτι άλλο συγκλονιστικό, εκτός αν είναι εσύ.
1: Πόσα θα τη ζητούσε εσύ τη μαμά του, σε δάγκαρε το πισινό.
0: Ούτε καν το σκέφτομαι.
1: Εγώ παρακαλώ να με δαγκώσει κανένα σκύλο κάποια πάμπλου τη.
0: Το δικό μου το πισινό να στο δαγκώσει σκύλο. Το παιδί δεν θέλω να κουμπίσει κανεί.
1: Το παιδί ζητήσουμε παραπάνω.
0: Είσαι βλάκα.
1: Τι είμαι βλάκα.
0: Το λιγότερο.
1: Τι βλάκα, πει το παιδί είναι μικρό.
0: Προτιμώ να μην τα κουμπίσει κανεί και να μην ζητήσω από κανένα τίποτα. Παρά να το δαγκώσουν και με ό,τι συνέπειε.
1: Για να δάγκω με στο πόδι, να πάρει κανένα 140 χιλιάρια, κάθομαι να με δαγκώσει αγέλη εμένα. Θα αρπάξει λίγο το μάγουλο από δεξιά, θα το καταβροχθήσει. Να πούμε εντάξει. Έτσι κι αλλιώ χαλιαμούτρα είσαι. Θα πει ψυχική οθύνη, πλαστικό χειρουργό, θα βγάλει χιλιά δυο. Εξάλλου να πατήσει τράκαρε και ζητούσε 30 χιλιάρια τώρα. Δεν ξέρουμε τι είσαι.
0: Γιατί συνεχίζει και λες ψέματα.
1: Εγώ σου είπα, πάρε το δεκάρικο. Όχι! Θα το σκίσω!
0: Πρώτον, είπε 20.
1: Θα το διαλύσω!
0: Μόνο σου είπε 20.
1: Ναι.
0: Μόνο σου. Δεύτερον, πήγα.
1: Έχασα, λέει, μεροκάματα. Τι ψέματα έλεγε για να πάρει.
0: Τι έλεγα.
1: Πάρε ένα δεκάρικο, πάρε ένα μάξι εκεί πέρα μεταχειρισμένο. Έχασα, έλεγε μεροκάματα.
0: Έτσι, είχα εκδηλώσει για γάμου.
1: Αφού μαύρα δεν τα έπαιρνες.
0: Με τιμολόγια
1: κάνω. Ποια τιμολόγια. Ετοιμολόγια. Ποιο παίρνει τιμολόγια σε γάμου.
0: Πάνε πάρει εσύ. Πάνε πάρει χωρί τιμολόγια.
1: Θα μα τρελάνει τώρα. Πήρε. Έκοψε τιμολόγιο σε.
0: Φυσικά.
1: Έκανε το DJ και έκοψε τιμολόγιο. Έπρεπε να είμαι εγώ δικαστή. Πόσα μέρο κάμε τα χάσετε, κύριε. Φέρτε τα τιμολόγια εδώ. Δεν έχει τιμολόγια, θα τον έλεγα. Μάλιστα. Για μαύρη εργασία, 5 χρόνια φυλακή. Σε κάνω να χορεύει σαν κατσίκυρα. Τσάρλε να σε κάνω να χορεύει.
0: Θέλει να σε κάνω εγώ να χορεύει τώρα.
1: Εγώ δεν ζήτησα κανένα.
0: Όχι, θέλω να σε κάνω να χορεύει τώρα. Γιατί λέει βλακίες.
1: Ναι, πες μου. Πες μου.
0: Θα μιλήσει για τιμολόγια.
1: Ναι.
0: Σε μένα.
1: Σε σένα, ναι.
0: Κοίτα τον καθρέφτη.
1: Τον καθρέφτη.
0: Πριν σπάσει.
1: Καλυμμένος είμαι, κόκκινε.
0: Το ξέρω ότι είσαι καλυμμένος.
1: Είμαι καλυμμένος.
0: Πολύ υψηλή. Κάλυψη. Πολύ υψηλή η κάλυψη.
1: Η κάλυψη είναι γερή. Ναι.
0: Πολύ υψηλή η κάλυψη.
1: Οπότε μην με κολλάς.
0: Με πολύ υψηλή κάλυψη όλοι κάνουν το μάγκα.
1: Ναι, ναι.
0: Έτσι, ναι. Λοιπόν.
1: Λέγε.
0: Κάποιος έστειλε κάποιο μήνυμα έξω.
1: Καλό ή κακό.
0: Κακό, δεν υπάρχει
1: δηλαδή,
0: κακό.
1: Δηλαδή επικριτικό.
0: Επικριτικό.
1: Ναι.
0: Καταρχήν δεν έχει έρθει κανένα μήνυμα. Για τον κύριο ο οποίος λέει. Δεύτερον, έχουμε εμείς, εγώ ή εσύ, το email του σταθμού.
1: Εγώ το email το δικό μου δεν θυμάμαι. Το email του σταθμού δεν ξέρω.
0: Κάτι λέει, μη δίνετε στοίχημα, λέει, γιατί ακούν και μικρά παιδιά. Ο σταθμός δίνει προγνωστικά, δεν τα δίνει για μικρά παιδιά. Αν το παιδί το αφήνει εσύ έχει ένα μικρό παιδί, το αφήνει να δει ένα κανάλι το οποίο δεν πρέπει. Κοιτά να μην το βλέπει.
1: Τώρα το με τον περίεργο θα ασχοληθώ τώρα που έστειλε μήνυμα το άνθρωπο.
0: Δεν πρέπει να απαντήσω.
1: Όχι, δεν πρέπει να απαντήσει. Γιατί έχω συναντήσει πολλού τέτοιου. Μια μέρα περνάει ένα με ένα παιδί 8 χρονών, με τη φανέλα του πάω, τυμμένο να πάει στην Τούμπα. Και μου λέει. Στο ίντερνετ λέει, σε ακούω και βρίζεις, λέει, και δεν είναι καλό αυτό γιατί ακούν παιδιά. Λέω, πόσο χρόνο το παιδί σου, 8. Πρώτον λέω, το παιδί σου 8 χρόνων δεν πρέπει να ακούει ίντερνετ.
0: Δεν πρέπει να βλέπει.
1: Να βλέπει, συγγνώμη, έχεις δίκιο. Και δεύτερον λέω, το πας το παιδί σου στην Τούμπα να ακούσει τις βρισιές και τις χειδεολογίες. Ρε σαν χλαμάρα του λέω, που μου ντύθηκες από πάνω μερικά με τον ΠΑΟΚ και πάρε το παιδί σου 8 χρόνων στην Τούμπα, του λέω. Φύγε από εδώ πέρα. Καλά το απάντησα.
0: Έχεις δίκιο.
1: Α, έχω δίκιο. Που έχω άδικο αυτή τη ζωή.
0: Σε πολλά. Λοιπόν, θες να ανοίξουμε γραμμές.
1: Πον, θέλω να ανοίξουμε γραμμές.
0: Λοιπόν, λέω, ναι. Θες να ανοίξουμε γραμμές.
1: Το τρώω στο λί.
0: Δεν τρώω καν ένα λί.
1: Ναι, τρώω επειδή έχει την πίπα να πούμε. Είναι σαν τον ματσάρι να πούμε. Παφ, πουφ.
0: Θα φάω κι εγώ 5 αγωνιστικές και να την κόψω.
1: Εδώ λέει απαγορεύονται οι πίπες στο στούντιο. Ενώ εσύ κάνεις πίπα στο στούντιο. Δηλαδή δεν σέβεσαι ούτε τους διευθυντές εδώ ούτε τίποτα. Απαγορεύονται τα τσιγάρα και οι πίπες, λέει.
0: Δεν καπνίζω.
1: Πώς?
0: Δεν καπνίζω.
1: Τι κάνεις.
0: Τώρα τι κάνεις, τον καλό.
1: Ή τον καλό να κάνω.
0: Ή τον το δοσιλόγο. Για πες μου.
1: Πρε κάμερες έχεις, σε βλέπουνε.
0: Τώρα τι κάνεις.
1: Με την πίπα μας είσαι να μας δείξω ότι είσαι άντρας.
0: Τώρα τι κάνεις.
1: Τι κάνω. Ό,τι κάνω Κουλιανός κάνω.
0: Τον έδωσε τώρα. Μπορείτε να τηλεφωνήσετε.
1: Πον, πολύ
0: καλά. Στο 23-13 εντάρια.
1: Πον, βάρα, κύριε Ιχολύπτα. Πον, τηλεφωνά.
0: Δεν μου λες.
1: Ναι, ναι.
0: Άσχετο.
1: Λέγε.
0: Και στοιχηματικό.
1: Αμέ.
0: Και αν έχει ερμηνεία, δώστη μου. Θυμάσαι που σου έλεγα ότι κάποτε το Europa League ήταν η χαρά του over.
1: Ναι,
0: και, το,
1: goal, goal,
0: και, goal, και goal. Τώρα δεν βγαίνουν.
1: Δεν βγαίνουν.
0: Πώς το ερμηνεύεις?
1: Αφού το πιέσαι στο στόμα σου, εσύ.
0: Σοβαρά μιλάω εδώ. Πώς το ερμηνεύεις?
1: Ερμηνεύω ότι προσέχουν οι ομάδες, στείνονται πίσω, δεν κάνουν επιθέσεις πολύ, δεν κάνουν pressing πολύ Σεπτέμβριο μήνα και έρχονται τα παιχνίδια πιο. Ξέρεις γιατί? Τουρνουά δεν είναι.
0: Φυσικά.
1: Δεν είναι νοκάουτ και τέτοια, έτσι δεν είναι. Mm-hmm. Συντηρητικά πάνε οι προπονητές. Τα μπακ δεν τα ανεβάζουν τέρμα πάνω. Πρέσινγκ δεν κάνουν Σεπτέμβριο μήνα όπως έκανε χθες ο Ολυμπιακός για παράδειγμα. Διαφωνείς?
0: Γι' αυτό σου είπα.
1: Α, και εμένα το εκτός από το Champions League και λίγο Europa League, το κόφερες δεν το βλέπω.
0: Θα το δεις αναγκαστικά.
1: Για ποιο λόγο?
0: Θα παίξω Παναθηναϊκός.
1: Α, ναι, ναι, για, ναι, σωστά.
0: Αν έπαιζε και ο Πάκο, ακόμα καλύτερα.
1: Θα βλέπαμε.
0: Θα είχαμε 5-5.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Περισσότερη δουλειά.
1: Ναι.
0: Όχι, γιατί κάποιοι θα πούνε γιατί λες καλύτερα, γιατί περισσότερη δουλειά. Απλό είναι.
1: Θα πούν κάποιοι Ηρακλήδες, γιατί ρε, η Ρακλάκη κόκκινη θες τον Πάοκ να πει.
0: Γιατί με συμφέρει, για δεν ναι.
1: Σωστά.
0: Γενικά να παίζουν όλες οι ελληνικές ομάδες. Καλησπέρα.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Οχ.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ, ναι. Εσύ.
2: Κόκκινε. Να σε ρωτήσω κάτι. Είπες για ένα email ότι ακούνε τα παιδιά για το στοίχημα. Αυτός που του έστειλε πρέπει να είναι μεγάλο βλήμα να πούμε.
0: Μπορεί να προσέξεις.
2: Μεγάλο βλήμα.
0: Μπορεί να προσέξεις χαρακτηρισμούς, σε παρακαλώ.
2: Εντάξει, μεγάλη οβίδα. Ξέρεις γιατί? Καταρχήν αφήνεις εσύ το παιδί σου και ακούει κάποιον που προτείνει. Δεν επιβάλλει να παίξεις, ένα. Και δεύτερον, αφού απαγορεύεται να είσαι κάτω από 18 και να πας στο προπό να παίξεις. Πώς πας εσύ και το αφήνεις το παιδί σου?
1: Όχι μόνο στο προπό, και κάρτα να έχεις. Έτσι δεν είναι, Γρηγόρη?
2: Δεν άκουσα και.
0: Όχι,
2: και...
0: Δεν μπορείς να ανοίξεις. Μπορείς, κάτω από 21, όχι από 18, κάτω από 21 δεν μπορεί να ανοίξει λογαριασμό.
1: Λογαριασμό, ναι.
2: Άμπραβο. Άρα ο βλάχος αυτός. Κοίτα τώρα το πούντο, κοίτα με πόνεται τώρα να το δώσω μια και το στείλω απέναντι. Λοιπόν.
0: Ναι, με τη Mercedes, εσύ λογικό.
2: Λοιπόν. Ναι, τώρα σηκώνεται το πούντο τώρα κάτω από εδώ. Πού πας ρε βλακοκίνεται?
0: Άσε να νιώσει και το πούντο λίγο άντρας ρε. Άσε και από αυτού.
2: Ένα άλλο γάρε πώς.
1: Κλείσανε. Λοιπόν. Κλείσανε. Έχει ένα πούντο με 155 άλογα το Άμπαρθ. Δεν βγαίνει πια δυστυχώς.
0: Μπορεί να παλιό.
1: Με 7,9% και 220 τελική. 215. Που αν το δεις να περνάει από δίπλος ούτε να το δεις. Αν και βράδυ κιόλα.
0: Με τη Mercedes που έχει πολιτή.
1: Τι.
0: Του 1821.
1: Μακάρι να βγάζει το πούντο σε Άμπαρθ να το έπαιρνα. Μακάρι.
0: Πού να πάρει εσύ αυτοκίνητο.
1: Μακάρι. Τι να πάρω, ρε κόκκινη.
0: Δεν θες να πάρει.
1: Τι να πάρω.
0: Αφού δεν θες να πάρει.
1: Τι να πάρω, αυτοκίνητα.
0: Δεν θες να πάρει.
1: Τι είναι αυτά, αυτοκίνητα είναι.
0: Δεν θες να πάρει.
1: Αυτοκίνητα είναι αυτά.
0: Γιατί το λες κάτι που δεν θα το κάνει.
1: Δεν είναι ωραία τα αυτοκίνητα.
0: Δεν θα πάρει. Παρακαλώ. Ναι.
3: Ναι, ακούγομαι.
0: Πολύ καλά.
3: Γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?
0: Μια χαρά.
1: Για να είμαστε εδώ, καλά είμαστε.
3: Άντε, μπράβο, Κωστή. Λοιπόν, στον Κωστή ήθελα να ρωτήσω κάτι. Είδες τον αγώνα καταρχήν, Κωστή?
1: Ποιον αγώνα?
3: Τον ΠΑΟΚ, τον ΠΑΟΚ, την ΠΑΟΚΑΡΑ.
1: Την είδατε και τον ΠΑΟΚ και τον Ολυμπιακό, ναι.
3: Ναι, εγώ τα αγαπάω τα παιδιά, τα μικρά. Μύθου, Χατζίδη, Μπαταούλα. Τι άποψη για τον Χατζίδη?
1: Ο Χατζίδης σαλπιγγίζει λίγο. Δηλαδή,
3: ξέρω, ρε παιδί μου.
1: Δηλαδή είναι εύκολο στον γκολ. Κοίτα, κοίτα. Ο Χατζίδης σαλπιγγίζει λίγο μασουρίζει λίγο. Δηλαδή δεν είναι από τη μια μεριά ο άλλη να τριπλάρει, να κάνει. Δεν το έχει με την τρίπλα, βλέπω. Όπως το έχει ο Κάρα, έτσι.
3: Με το pressing. Εμένα με στενοχωρεί με το pressing, Κωστή.
1: Ναι.
3: Τέτοια ηλικία, τέτοιο κορμί, παλίκαρος, τέρα, αντί να πρεσάρει, τον είδα εκεί στο δεύτερο ημίχρονο, χάθηκε. Μακάρι να προκόψει να φτάσει η Μπαρτσελόνα, ρε παιδί μου, αλλά...
1: Εγώ σου μιλάω για τεχνικά, εγώ σου μιλάω για τεχνικά χαρακτηριστικά. Και δηλαδή τεχνικά. Το παιδί δεν έχει αυτό να στηθούν 4 και 4, 8 σε δύο ζώνες, και να βγει στον κλειστό χώρο, να τριπλάρει, να φύγει, να κάνει. σε αέρινη μορφή. Είναι πιο δυνατό παιδί. Εύκολο είναι στον γκολ. Θα κάνει καριέρα γιατί είναι εύκολο στον γκολ, να ξέρει.
3: Εύκολο στον γκολ.
1: Ναι. Είναι εύκολο.
3: Μα, αλλά διείσδυση να περάσει μπροστά με την μπάλα δεν έχει.
1: Δεν όμως έχει τη διείσδυση αυτή, την έκρηξη και αυτά δεν τα έχει.
3: Δεν όχι την έχει. Δεν την έχει. Δεν το δουλέψει.
1: Στον ανοιχτό το χώρο βγαίνει κόντρες, αυτά είναι. Στον κλειστό το χώρο δυσκολεύεται.
3: Πήρε πολλές ευκαιρίες, έτσι.
1: Δώσ' του λίγο χρόνο ακόμα.
3: Εννοείται, τα αγαπάμε τα παιδιά. Τα αγαπάω με χίλια.
1: Δώσ' του λίγο χρόνο.
3: Τα αγαπάω.
1: Ναι.
3: Αλλά θα ήθελα να. Θα χαιρόμουν, ρε παιδί μου, να έβλεπα κάτι πιο ιδιαίτερο από αυτό. Να
1: και στα μαρκαρίσματά του, ενώ είναι τερατάκι, στα μαρκαρίσματά του, ούτε το 1/4 του Ζίβκοβιτς. Είναι soft που λέει και ο Γρηγόρης.
3: Είναι soft, μπράβο.
0: Πάντως περισσότερο θα έπρεπε να συμπροβληματίζει το ότι ο Μύθου ξεκίνησε με ευκολία στον γκολ και δυσκολεύεται.
3: Το έχει τον γκολ ο Μύθου.
0: Δυσκολεύεται όμως.
1: Το έχει τον γκολ ο Μύθου. Εμένα άκου. Ο Μύθου, άμα τον κάνουν εκρηκτικά βάρη και 0-5, 0-10, 0-15, 0-20, 0-30 σπριντάκια εκρηκτικά, να ανεβάσει έκρηξη, θα χαλάσει τον κόσμο. Έχει την... Και ο Μύθου και ο Χατζίδης είναι εύκολοι στον γκολ. Πάμε επόμενη γραμμή.
0: Όχι,
1: εμείς είναι.
0: Διάλειμμα.
4: Η ώρα είναι 3:30. Μικρή αλλαγή στο στρώμα, τεράστια αλλαγή στον ύπνο. Afroline.gr. Τώρα με 30% έκπτωση.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
6: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
7: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκίνητου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
8: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
9: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική. Εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
8: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις, τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
9: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
8: Κοσμάουγλου, το χρώμα της επιτυχίας.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώε μανιφίκ.
12: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
14: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
15: Πάντα κάτι θα σου λείπει. Ένας άνθρωπος, μια στιγμή, μια βίδα. Ευτυχώς υπάρχει ο Ζαφυράκης Βίδες. Με πάνω από 50.000 κωδικούς σε βίδες, εργαλεία και βιομηχανικά είδη. Ζαφυράκης Βίδες. Δεμέστιχα 9 Θεσσαλονίκη. Κοριτσάς 18 Καλοχώρη και στον Πειραιά. Ζαφυράκης Βίδες και θα βρεις αυτό που σου λείπει. Και ζαφ.gr.
16: New Palette. Ξύλινες ευρωπαλέτες όλων των ειδών. Με ιδιόκτητο στόλο. Και από τιμές οι καλύτερες. Για παλέτες, New Palette. Στου Κογιάννης Μάκης. 6976-360-365.
17: Κορυφαία επιλογή στο τραπέζι σας. Φάρμα Χαλάστρας. Ελληνικά κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας. Κρέατα, τυποποιημένα προϊόντα, αλλαντικά παραγωγής μας με πιστοποίηση ποιότητας, χωρίς γλουτένη και ελάχιστα λιπαρά. Φάρμα Χαλάστρας.

0: Δεν υπάρχει χώρος για συμβιβασμούς. Στη Συνδομετάλ θα βρεις αυτό που πραγματικά χρειάζεσαι. Τα κορυφαία εργαλεία μετάμπο, ηλεκτρικά ή μπαταρίας, τροχούς, δράπανα, βιδολόγους, πιστολέτα, δισκοπρίωνα και πολλά ακόμη. Για να γίνεται κάθε δουλειά σωστά. Συνδομετάλ, Χρυσοστόμου Σμύρνης 20, Σύνδος. Στο συνδομετάλ.gr ή τηλεφωνικά στο 2316 016 561.
1: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
2: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
3: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κταίο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
4: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Καλώς ήρθατε στον τροχό της οικοδομής. Πρώτος μας παίχτης σήμερα, ο μάστορας Θανάσης. Θανάση, ψάχνουμε. Στεγάνωση ταράτσας με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Θα αγοράσεις φωνήεν.
6: Ούτε φωνήεν, ούτε σύμφωνο. Θα αγοράσω σύστημα της Craft Paints.
7: Στεγανοποίηση ταράτσας με το πιστοποιημένο σύστημα Total Proof PU Fiber 25 της Craft Paints. Με 25 χρόνια διάρκεια ζωής. Σύστημα Total Proof PU Fiber 25 από την Craft Paints.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Μπαίνουμε στο τελευταίο 20 λεπτό, το 23-10 και 3-9 έγινε και πάλι δικά σας. Έχει γραμμές ελεύθερες, πάμε σε αυτούς που περιμένουν. Παρακαλώ.
1: Εγώ περιμένω.
2: Εσύ περιμένεις, κύριε, ναι.
1: Καλησπέρα σας, κύριε.
0: Εσύ περιμένεις την 7η αγωνιστική.
2: Ναι.
1: Ρε, θα αρχίσεις πάλι να λες, αλλά θα είναι από την τελευταία.
0: Δεν θα λέω, θα κάνω. Θα κάνω.
1: Ναι, καλά, καλά.
0: Θα κάνω ένα ωραίο διπλό.
1: Πρώτα Όβασον και Πεκίκα Κάρτσον.
0: Και θα κλαις με μαύρο δάκρυ.
2: Μίλα ελληνικά, σε καταλάβουμε. Δεν τα καταλαβαίνω αυτά που λες.
0: Τα ποντιακά.
1: Πρώτα να κάνεις το αυγό και μετά να κακαρίζεις, ρε. Άκουσε εκεί να πούμε. Την 7η αγωνιστική περιμένεις. Περίμενε. Με το περίμενε θα μείνεις.
0: Μετά μιλες άλλα όμως.
1: Μετά... Όχι, ρε, δεν θα λέω άλλα. Θα έρθω να σε βρω. Άμα μας κερδίσετε, θα έρθω να σε βρω.
0: Α, έπρεπε να σε πάρω διπλό σου τούπο για να έρθει να με βρει ραλίτη.
1: Κάτσε να το πάρει και μετά, ρε. Ηρέμησε να πούμε. Πρώτα να το πάρει και μετά.
0: Τι λέει εκεί.
1: Η λίμνη καλά είναι. Δεν έχει κύμα. Εντάξει, είναι εδώ στην Καστοριά. Δεν έχει κύμα η λίμνη.
2: Τι ωραία η Καστοριά, τι θλίψη. Να πίνει φραπέ με τι αρκούδε.
0: Μου αρέσει στην Πτολεμαϊδα. Τους εξκαφείς τους γκρεμίσανε, δεν μίλησε κανείς τίποτα.
1: Λοιπόν, θα έλεγα πρώτα για τον Ηρακλή, αλλά αφού με πας εκεί πέρα, λοιπόν, και έρχεται ο Μητσοτάκης, ρε εσύ κόκκινε, έρχεται ο Μητσοτάκης και ο Περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας, ο ανεξάρτητος κύριος Σαμαλατίδης, τον αποκαλύπτει.

0: να το προσφωνήσει τον κύριο. Ο κύριος Εξοχότατος. Λες και εσύ ήρθε ο βασιλιάς μας. Ο σωτήρας μας.
1: Γιατί ρε τους παπάδες που τους λέτε Παναγιώτατος, τι είναι, Άγιοι.
2: Παναγιώτατος δύο.
0: Τι δουλειά ρε έχει ρε ο παπάς να πούμε τώρα με αυτά που σου λέω.
2: Παναγιώτατος δύο λένε.
1: Τι σχέση έχει ο παπάς με το Μητσοτάκη.
2: Σεβασμιότατος.
1: Ο Σεβασμιότατος λοιπόν στηρίζει το Μητσοτάκη.
0: Άκουσε κύριε.
1: Κατάλαβες, τετραλούθουνε πόντιε.
0: Ο ανεξάρτητος περιφερειάρχης Δυτικής Μακεδονίας ο Δεξιότατος λοιπόν τον αποκάλεσε λέει Εξοχότατε. Τρελαθούμε.
1: Εξοχότατος είναι. Ναι. Άρχοντας του τόπου
0: σταμάτα και εσύ να πούμε.
1: Το Παναγιώτατο ξέρεις να το λες. Παναγιώτατε.
0: Λοιπόν, εγώ είμαι υπέρ αυτού που θέλει να κάνει ο Άρης με τον Ηρακλή να μετακινηθούν οι φύλαθλοι.
1: Όχι, εγώ με κατά.
0: Κώστα, κάποια στιγμή πρέπει από κάπου να αρχίσει.
1: Όχι, να μην αρχίσει. Όχι.
0: Γιατί
1: τέτοιο καλαμπαλίκι δεν το θέλω. Τα αυτοκίνητά μας και τα μαγαζιά μας τα θέλουμε όπως πρέπει να είναι. Να περάσουν οι αλυταράδες δεξιά-αριστερά μας, τα σπάνε, να μου λείπει το βύσσινο. Από όλες τις ομάδες.
0: Αυτό δεν έχει άδικο. Έτσι.
1: Α, δεν έχω άδικο. Να σπάμε βιτρίνες, καταστήματα και αυτοκίνητα για να περάσει ο λαός του ΠΑΟΚ, του Άρη, του Ηρακλή και του Ολυμπιακού. Να μου λείπει το βύσσινο. Όχι.
0: Σταμάτα ρε και βεζέα.
1: Τα παραβατικά στοιχεία.
0: Όχι. Υπάρχει συνεννόηση μαζί του.
1: Α, τα ρε φίλε. Δεν γίνονται άνθρωποι αυτοί.
0: Δεν γίνονται.
1: Όχι.
0: Τέλος πάντων. Αυτό ήθελα να πω και για τον.
1: Τσα, εγώ τα μαξάκι μου έξω το κατάστημα. Το κατάστημα μου να περάσουν οι βρωμιάριδες εκεί, δεξιά και αριστερά από όλες τις ομάδες, να μου το καταστρέψουν. Να μου λείπει το βύσσινο.
0: Ακριβώς. Όχι. Να σου λείπει το βύσσινο.
1: Επειδή είσαι πόντιος και το μυαλό σου δεν παίρνει στροφή, θέλεις να πούμε.
0: Το δικό σου παίρνει να πούμε. Γι' αυτό είσαι πόντιος, ρε. Επειδή παίρνει το μυαλό σου στροφέ,
1: ρε. Εγώ είμαι μισός πόντιος. Εγώ είμαι μισός πόντιος.
0: Ναι, ναι, μισό είσαι, γι' αυτό δεν σε μείνανε μαλλιά στο κεφάλι, σα αλοκέφαλι.
1: Μισή βλάβη έχω.
0: Ναι, μισή βλάβη και την άλλη τη μισή την έκανε θεραπεία.
1: Πώς είσαι ρε καλά, είσαι καλά.
0: Δόξα τω Θεώ, δόξα τω Θεώ. Δόξα τω Θεώ να είναι όλος ο κόσμος καλά και εμείς.
1: Μπράβο.
0: Έτσι. Να είστε καλά παιδιά, να είστε καλά.
1: Είμαι αντίθετος με οποιαδήποτε μετακίνηση οπαδών από όλων των ομάδων σε άλλη έδρα. Είμαι αντίθετος.
2: Σεβαστό.
1: Σεβαστό.
2: Σεβαστό.
1: Όνομα επίθετο δεν γράφω.
2: Σεβαστό.
1: Φέικα. Ωραία.
2: Το αιτιολογείς και όταν αιτιολογείς κάτι δεν σου λέω.
1: Τις περιουσίες μας τις θέλουμε, δεν θέλουμε να μας τις πάσουμε.
2: Όταν αιτιολογείς κάτι το σέβομαι. Παρακαλώ.
1: Θα περάσει ο Ρημάδης απ' έξω με κάνει το αμάξια ο Ρημάδης.
2: Όταν λες κάτι.
1: Βρεάσε με το Ρημάδη τώρα θα κάνω εγώ τώρα. Με το Ρημάδη. Τον οργανωμένο το Ρημάδη. Πάμε επόμενη γραμμή.
3: Καλώς τα παιδιά από τα παλιά.
1: Καλώς τον. Οπα.
3: Τι Σταύρο, κάνετε.
2: Σταύρος.
1: Ζεις ρε.
3: Καλά ρε.
1: Ναι.
3: Δίνεις προγνωστικά την περασμένη εβδομάδα. Και δίνεις το γερμανικό παιχνίδι, τη Φράιμπουργκ, την πιο προγραμματισμένη ομάδα της Γερμανίας. Με την Gladbach το δίνεις χ2.
1: Ναι.
3: Βαθμολογία είδες καθόλου.
1: Έφαγα 5 γκολ, τι να κάνω. Αυτό βγήκε να πεις μετά 8 μήνες. Ρε άθλιε. Μετά 8 μήνες αυτό βρήκε να πεις.
3: Μα δεν βλέπεις να πούμε λίγο την παθμολογία, δεν βλέπεις φόρμα ομάδος. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη έχει 6 τρένα. 6 τρένα. Εάν τα βάλεις 4, 5, 6 θα οικονομάς κάθε
1: Σαββατοκύριακο. Δεν τα κοντράρουμε τα τρένα.
2: Δεν μας δώσεις κανένα δανεικό ρε Σταύρο.
3: Μόλις θα μου καταβάλει κάποιο ποσό θα τα στα δώσω.
1: Τι.
3: Τάπα δεν υπάρχει τίποτα. Αυτή τη λογική δεν έχει ο Κώστας.
1: Δεν υπάρχει. Αυτή
3: την πρακτική θα του κάνω κι εγώ.
1: Σωστό.
3: Θα μου δώσει χρήμα και θα του βγάζω κάθε Σαββατοκύριακο τα τρένα.
1: Αυτό
3: 6 τρένα είναι. 6. 6.
1: Κοίτα μη σε πάρει ο Κουλιανός στο Bet Show το να σε ακούσει.
3: Όχι, δεν θέλω. Εγώ θέλω το φίλο μου τον Κώστα που τον ξέρω από παλιά.
1: Εντάξει.
3: Βέβαια, πώς θα γίνει. Λοιπόν,
1: πόσα χρόνια σε ξέρω, ρε.
3: Από το 89 Κώστα.
1: Πότε είχαμε γνωριστεί.
3: Όταν έβγαινε τότε με τον Drooling σε εκείνο του σταθμό. Ξεχνάω και ποιος ήταν. Που κάνατε εκπομπή το βράδυ, να πούμε. Με τον Γρηγοριάδη του Ζάχου. Δεν το θυμάσαι.
1: Εκεί είχαμε γνωριστεί ή που είχα μαλώσει στο ΙΚΑ.
3: Εκεί είχαμε γνωριστεί και μετά από πολλά χρόνια ήρθες με τη μαμά στο ΙΚΑ.
1: Ποια μαμά ρε, μόνος μου είχα έρθει με το στρατηγάκι που είχα τσακωθεί.
3: Όχι,
1: που δεν βγάζανε τη χείρα τη σύνταξη να πούμε.
3: Όχι, εγώ μιλάω που είχες έρθει με τη μητέρα σου και τη γυναίκα σου τότε. Ρε.
1: Α, εσύ λες τότε.
3: Εκεί στο μητρή, ναι. Για εκείνο σου μιλάω. Ναι. Λοιπόν, καλώς να γίνουν οι μετακινήσεις και εγώ χάρηκα πολύ που με τον Ηρακλή τα βρήκαμε. και θα κάνουμε ανταλλαγή οπαδών. Δεν έχουμε τον Ηρακλή τίποτα, ούτε έχουν συμβεί τίποτα. Είναι άλλες πάστες, καμία σχέση με τους άλλους. Με τον Ηρακλή δεν έχουμε να γίνονται ανταλλαγές. Με τους άλλους δεν θέλω ούτε κουνούπι να εμφανιστεί στο Βικελίδης. Ούτε κουνούπι. Ούτε κουνούπι. Τους Ηρακλειδείς τους θέλουμε.
1: Μάλιστα. Καλοί άνθρωποι.
3: Είναι διαφορετική η σχέση Άρη-Ηρακλή. Καταρχήν από τον Ηρακλή γίναμε εμείς. Ο Γρηγόρης θα ξέρει. Από τον Ηρακλή γίναμε εμείς. Πώς θα το κάνουμε, αυτό δεν το ξεχνάμε.
1: Πού να ξέρουν, ρε φίλοι, οι Ρωσοπόντιοι τώρα και οι Πακιστανοί που έρχονται στο γήπεδο μετά από 100 χρόνια ότι γίνεται εσείς από τον άλλον.
3: Πάντως να ξέρετε ότι αν δεν συνέλθουμε, γιατί μας πείραξε πάρα πολύ η ψυχολογία που δημιουργήθηκε μετά τον ντέρμπι και η διαιτησία που ήταν απαράδεκτη, γιατί στον Σαφίρι η κάρτα ήταν κόκκινη Mars, Mars κάρτα κόκκινη, δεύτερη φορά επαναλαμβάνεται αυτό. Αλλά έπεσε πάρα πολύ ομάδα ψυχολογικά και
1: φοβάμαι. Έχει ξενοδοχείο ρε ο πρόεδρός σου να μαζεύει και την ΕΠΟ να πούμε και να τους κάνει τα τραπέζια. Με τις παλέτες να πούμε, με τις παλέτες.
3: Δεν υπάρχουν τέτοια φίλε. Τις παλέτες. Όταν γίνονται εκλογές, τις ενώσεις φίλε δεν πάνε τυχαία οι βαλίτσες και έρχονται.
1: Έχει καμιά βαλίτσα να πας να πούμε.
3: Πώς θα έχει.
1: Να σύρει τον κουκουλιά μετά στο παντελόνι σε καμιά ένωση να πούμε. Καμιά σακούλα να πούμε. Του Μασούτη. Άμα δεν έχει, τι με εκλέγε εδώ να σημαίνει.
3: Άμα είχε Ραπτόπουλο δεν θα μας φέρονταν έτσι.
1: Έτσι.
3: Δεν
1: τα ξέρει. Έχει καμιά σακούλα του Μασούτη.
3: Και τα ίδια. Και τα ίδια τραβάει και ο Ηρακλής. Τα ίδια τραβάει και ο Ηρακλής.
1: Ο Ηρακλής για να ανέβει. Στο ΑΔΕΛΤΑ είχε στη σακούλα κάτι ντομάτες να πούμε. Κάτι ραπανάκια και κάτι κρεμμύδια είχε. Δεν μιλάει ο κόκκινος. Το βουβό κάνει.
3: Του στέρισαν 4 βαθμούς. Θα ήταν πιο πάνω και από εμάς ο Ηρακλής τώρα.
1: Τα λέμε, ας τον Ηρακλή μην κλαίει.
3: Και οι δυο ίδιοι.
1: Είναι καλός άνθρωπος ο κύριος Σαββίδης και είμαστε παραπληροφορημένοι. Και ζητάμε συγγνώμη. Γιουσουρούμ αφέντη ως Χελντή, ως Μπορντού αφέντη. Ελάτε κύριε Διαμαντίνη, που είμαι ένα τσίπουρο. Στη Μαύρη Θάλασσα, στην Άσπρη Προβλήτα, άσε με τους κλέσους Ηρακλειδείς. Μην το κλαις το ψηλό. Πέρσι μια γαρά βολεύτηκε. Ζήτησε τη συγγνώμη γονιπετής και ανέβηκε κατηγορία ο Ηρακλής. Άμα θες να τα λέμε όλα. Μου βάζει τον Άρη και τον Ηρακλή στην ίδια μοίρα. Μια γαρά ο Ψωμάς την έκανε τη δουλειά πέρσι. Δεν μιλάει η άλλη σου πια δίπλα.
2: Αχα.
1: Θα πάρεις και ένα κρατή.
2: Παρακαλώ.
1: Ή θα παίζεις με το ζάχαρο σου.
2: Ναι.
4: Καλησπέρα
2: ναι.
4: Κύριε.
1: Έλα φίλε, ναι.
2: Έλα φίλε.
4: Χαίρετε κύριε.
1: Καλησπέρα είπαμε. Μην το πάμε καληνύχτα.
4: Ρε παιδιά, για τον άλλο το φίλο που πήρε πριν να πει για τα προγνωστικά ότι ακούν μικρά παιδιά και τέτοια, δεν θα σας βάλω στο ίντερνετ. Έχετε δει τηλεόραση μετά τις 9 το βράδυ. 8 στις 10 διαφημίσεις για κουμάρι είναι. Ηλεκτρονικό κουμάρι. Δηλαδή εκεί δεν πειράζει άμα θα το δει το παιδί.
1: Εντάξει, ο άνθρωπος τώρα που ήταν μεγάλο σε ηλικία να μην ήξερε, δεν θα τον πάρουμε και από τα μούτρα τον άνθρωπο, να τον βρίσουμε κιόλας. Εντάξει, ο άνθρωπος είπε μια κουβέντα, για καλό το είπε και για το παιδάκι του, το εγγονάκι του. Δεν θα το μαλώσουμε τον άνθρωπο, εντάξει.
4: Ας μην σου πω το άλλο το πιο υποκριτικό. Που έχουν βάλει αυτές τις ηλίθιες φωτογραφίες πάνω στα τσιγάρα με τα τέτοια για να αποτρέψουν το κάπνισμα. Και κατά τα άλλα όμως ότι το κουμάρι που διαφημίζει στη τηλεόραση δεν πειράζει, ας πούμε.
1: Ο άνθρωπος στον καπιταλισμό είναι ελεύθερος να καπνίσει, να πιει, να παίξει κουμάρι, να κάνει ό,τι θέλει. Δεν είμαι εγώ παιδαγωγός να του πω να μην κάνει κάτι. Αν θέλει να κάνει κάτι από αυτά, εγώ έχω τα προϊόντα μου να τα διαφημίσω. Και δεν πρέπει εγώ αυτή τη στιγμή να νιώθω άσχημα επειδή διαφημίζω αυτά τα προϊόντα.
4: Με συγχωρείς
1: πάρα πολύ.
4: Με συγχωρείς πάρα πολύ. Συμφωνώ, το ίδιο πράγμα λέμε. Γιατί όμως στο τσιγάρο, ας πούμε, να βάζεις τη φωτογραφία και να μην κάνεις διαφημίσεις τσιγάρα ή παλιά διαφήμιζαν ποτά διάφορα και να διαφημίζεις το κουμάρι.
1: Πώς κάνετε λάθος. Υπάρχει γραμμή, υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Υπάρχουν στα... Όταν γίνεται μια τέτοια διαφήμιση, λέει, στο τάδε νούμερο υπάρχουν όροι και προϋποθέσεις. Μια χαρά τα λέει.
4: Ωραία. Σύμφωνοι.
1: Άμα άλλος θέλει να παίξει το μισθό του στο κουμάρι, και υπάρχουν όλοι και προϋποθέσεις, γιατί να πάει στην εταιρεία που διαφημίζει, ξέρω εγώ, ο άλλος και να μην έρθει στη δικιά μου.
4: Όχι, δεν λέω.
1: Πού είναι το κακό, δηλαδή.
4: Λέω γενικά στην τηλεόραση. Το κακό ποιο είναι, ότι όπως διαφημίζει τα κουμάρια, αν διαφημίζει και τα ποτά, αν διαφημίζει και τα τσιγάρα, αν διαφημίζει όλα.
1: Προϊόντα είναι για τα διαφημίσεις. Τι αν διαφημίζει, τον Τιξάν.
4: Όχι, πλέον δεν το διαφημίζει.
1: Το τρίλετ. Τι να διαφημίσεις.
4: Αν θυμάσαι παλιά στη Φόρμουλα 1, στα μπουφάνε πάνω, στις
1: ναι,
4: φόρμουλες,
1: ναι.
4: Είχανε.
1: Ναι, είχανε.
4: Από ένα σημείο και μετά είπαν ότι για να αποτρέψουν αυτό το φαινόμενο θα τα αποσύρουν. Και πλέον δεν θα αναγράφονται.
1: Ναι. Εντάξει, μην τον κακολογίζετε τον άνθρωπο. Μπορεί να έχει ένα παιδάκι, μπορεί να έχει ένα εικονάκι. Εντάξει. Μην είμαστε αυστηροί με τους ανθρώπους. Όχι, όχι.
4: Αλίμονο. Απλά θέλω να σου πω ότι δυστυχώς έτσι όπως είναι τα πράγματα, από πολλά πράγματα μπορούν να δουν, να επηρεαστούν, να κάνουν, να ράνουν. Και σε λέω εγώ που έξω ούτε από προπό δεν έχω περάσει ποτέ ζωή μου.
1: Μάλιστα.
4: Επίσης, κάτι τελευταίο για να μην κρατάω. Εν έτη 2026, παρόλο που είμαι Ηρακλειδέας, όσο κι αν θέλω και έχω πάει Χαριλάου το 9 τελευταία φορά που είχαμε πάει, ή το 8 ή το 9, Λύκειο πήγαινε ακόμα, δεν μπορούμε, δεν είμαστε για μετακινήσεις. Η ιστορία το έχει δείξει. Δεν είμαστε για αυτό.
1: Μπορεί να περάσει από ένα σύνδεσμο του ΠΑΟΚ.
4: Δεν έχουμε τη φιλοσοφία.
1: Έχει πολλές δυσκολίες. Μπορεί να πεζό στον δρόμο. Δεν είναι. Ο Χρυσογοήτης να χαλαρώνει τώρα. Να χαλαρώνει ο Χρυσογοήτης προεκλογικά. Δεν είναι. Να σε καλά, να σε καλά. Και να πω και το άλλο. Ποια τα έχουν καλά οι Ηρακλείδες με τους Αργιανούς. Με συγχωρείς πολύ. Εγώ ένα ματς που ψιλοβοήθησε ο Άρης τον Ηρακλή, έπεσε ο πατέρας μου. Το 69 έπεφτε ο Ηρακλής, ο Άρης ήταν τρίτος, έπεσε ένας φίλος του πατέρα μου, ο Φιτίλης, στο παρακαλετό, άντε ρε παιδιά, να πέσουμε κάνουμε 0-1, εντάξει, τους βοηθήσανε. Από εκεί και πέρα ο Άρης. Πού υπάρχει Άρης Ηρακλής που ήθελε βοήθεια ένας με τον άλλον. Του κόψε το πρωτάθλημα του Άρη ο Καλαμπάκας. Του κόψε τον Άρη. Πεσμένος ήτανε. Ο Άρης είχε πέσει με τον Παναγούλια. Είχε πέσει, πεσμένος ήτανε. Έδωσε μάτσε πεσμένο, άστο τώρα εκείνο. Είχε μπλεχθεί και ο Δήμος Θεσσαλονίκης τότε. Ρεπορτάζ Άρης στο Σκάν έκανα. Πεσμένος ήταν ο Άρης. Τι Παναγούλια. Και παραιτήθηκε ο Παναγούλιας, ο Κοφίδης και τα λοιπά. Και καλά έκαναν. Θα δώσω εγώ μάτσε πεσμένο. Για ποιο λόγο. Πεσμένος ήταν. Βοήθησε 6-0. Του ρίξε να πούμε αντί να σταματήσει στα 3, στα 4. Πού? Τα επεισόδια στο 1-2 με τους Αργιανούς να μπαίνουν να θέλουν το φουκαρά τον Αμπάρη και να χτυπάνε τον Κατσαμπή 10 άτομα. Πού? Ποια είναι η καλή σχέση? Επειδή είστε κομμουνιστές στην κερκίδα, ποια είναι η καλή σχέση, ρε? Που σούτερε ο Καλαμπάκας και πήγε πάνω στο Γάμα και πήρε ο Ολυμπιακός το πρωτάθλημα.
2: Κατά λάθος.
1: Τι κατά λάθος? Για δεν φάγατε.
2: Που άνοιγε άμυνα και δεν
1: άσε τα παραμύθια που ακούς.
2: Ναι.
1: Ποια είναι η καλή σχέση του Άρη με τον Ηρακλή?
2: Παρακαλώ.
1: Για πέτε μας. Άρης ΠΑΟΚ. Καλύτερη σχέση είχανε. Κέρδισε ο Άρης την ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. 3-3 ο Άρης με την ΑΕΚ, πήρε το πρωτάθλημα. Ποια είναι η καλή σχέση του Άρη με τον Ηρακλή, ρε βόδια? Αδιάβαστη.
2: Ναι.
1: Ναι, λέει.
2: Καλά, φίλε.
1: Καλή σχέση έχει ο Άρης με τον Ηρακλή.
2: Ναι. Πολύ καλά.
3: Yeah.
2: Σ' ακούμε.
1: Σ' ακούμε ρε φίλε, πάρε μπροστά.
3: Έλα. Να πω κάτι για αυτό το τούβλο που ξανά έστειλε δεύτερη φορά το email. Να μην μιλάτε άσχημα και να μην μιλάτε για στοιχήματα και τέτοια. Έχει πάει καμιά φορά στη αυλή από το σχολείο το οποίο πάει το παιδί του ή το εγγόνι του να ακούσει τυχόν συνομιλία? Δεν μπορείς να φανταστείς τι λένε.
1: Πού?
3: Η Τούμπα και το κάθε γήπεδο είναι εκκλησίες μπροστά σε αυτά τα οποία λένε μικρής ηλικίας στο σχολείο. Αυτό το πρόβλημα όμως δεν ξεκινάει από εκεί. Ξεκινάει μέσα από το σπίτι. Οπότε καλό είναι από εκεί πέρα μέσα να βρει τη λύση ο κύριος. Το λέω με μεγάλη αγάπη. Έχω και εγώ μια κόρη και προσπαθώ το καλύτερο όπως όλοι μας για τα παιδιά μας. Καλώς. Από εκεί πέρα, έχω τρία θέματα σήμερα.
1: Τρία.
3: Να μιλήσουμε για μπάλα. Να μαλώσουμε ή να γελάσουμε?
1: Να γελάσουμε.
3: Να γελάσουμε. Για μπάλα να σου πω λίγο. Το Καλτσιόπολης γύρισε το Καλτσιόπολης μετά από 20 χρόνια.
1: Ποιο είναι το Καλτσιόπολης?
3: Στην Ιταλία, στην Ιταλία. Το 2006 που είχε γίνει με τη Μίλαν. Και τον μεγάλο πρόεδρο. Τον πρόεδρο το μεγάλο.
2: Το να ήμουν.
5: Άντε πάλι, μας δεν αναφέρουμε.
2: Το να ήμουν στο
5: λες. Τι έγινε με την Γιουβέντους.
1: Λέγε ρε κόκκινε.
2: Τι έγινε, για πες μας.
5: Δεν το είδες.
2: Τι έγινε. Το 3-2 με τη Σασουόλο.
5: 3 έβαλε το τρίτο γκολ και
1: α,
5: όλοι καθόντουσαν.
1: Που σταματήσανε, ναι. Σταματημένοι. Ναι.
5: Οπότε κατά πάσα πιθανότητα μετά από 20 χρόνια γύρισε το μεγάλο Καλτσόπολης. Θα γίνει πάλι μεγάλη μπομπά εκεί. Κώστα,
1: ναι,
5: το... τι θέλω.
1: Ναι.
5: Θέλω από εσένα, σε παρακαλώ πολύ, κάποια στιγμή να πάρει συνέντευξη ή τον Άδωνη ή την τη Φοφό, πώς τη λένε.
1: Φοφό.
5: Ναι, Φωτεινή δεν τη λένε.
1: Ποια είναι η Φωτεινή.
5: Κωνσταντοπούλου.
1: Κωνσταντοπούλου, δεν μπαίνω στο ρίγκ.
5: Τα φοβάσαι.
1: Δεν μπαίνω στο ρίγκ.
2: Για κοροϊδό
5: δεν μπαίνω. Φοβάται.
1: Δεν πάω να μαλώσω με το βενζινά το τάφο.
5: Φοβάται. Θα σε κολλήσει στον τύπο, ε.
1: Κατάλαβες.
2: Με το σπορά.
1: Με το μακρύ το βενζινά μαλώνω
2: και σπορά.
1: Με το σπορά το θυμάμαι, το μπεζίρι.
2: Το κτίνο.
1: Ο μπεζίρι. Με την πατερίτσα.
2: Τι κτίνο θα έχει.
1: Δεν μπαίνω, δεν μπαίνω, ναι.
5: Και να σου πω και το άλλο, ποιο θα είναι το ονειρικό.
1: Για πέ.
5: Συνέντευξη το προπονητή του συμπολίτη του χωριού της μικρής ομάδας, πώς το λένε, του Φουκαριάρη, του Φουκαριάρη τον προπονητή.
2: Θα φάει την Ελίκη, πρόσεχε.
1: Του Φουκαρά, ναι. Α, τον προλάβω μέχρι την άλλη εβδομάδα.
5: Ακούς, συνέντευξη Γρηγόρης με προπονητή αυτόν, πώς τον είπαμε.
1: Το Γρηγορίου λες.
5: Το Άρη.
1: Ναι.
5: Το Γρηγορίου, μπράβο.
1: Α, το προλάβω.
5: Το Γρηγόρη να πάρει συνέντευξη τον Γρηγορίου. Θα είναι, λες και ακούσε εκκλησία. Η ερώτηση θα είναι 5 λεπτά και άλλα 5 λεπτά να απαντήσει ο άλλος. Γρηγόρη, σ' αγαπώ πολύ, φιλιά.
1: Δεν μου λες, ο προπονητής του Ηρακλή ποιο να μοιάζει, ρε.
2: Ο Ματσάρη.
1: Ναι.
2: Για πες.
1: Ίδιος ο Τάτσικας είναι.
2: Ο Δημήτρης.
1: Ναι. Ίδιος ο Τάτσικας είναι. Η μπίλια, η μύτη, να πούμε, τον μάγουλο.
2: Το συμμαθή μου λες ή το πιο μεγάλο, το συνάδελφο.
1: Όχι το συνάδελφο, ρε. Τον άλλο, τον οδηγό.
2: Τον οδηγό του πουλμαδού.
1: Ναι. Ρε τον Τάτσικα, να πούμε. Πάμε τελευταία γραμμή.
2: Παλίκαρος.
1: Ναι. Παλίκαρος, ναι. Καλό παιδί.
2: Παρακαλώ, ναι.
1: Ναι, ναι, φίλε.
6: Έλα, καλησπέρα.
1: Καλώς τον.
2: Είσαι ο τελευταίος.
6: Έγινε. Να σου πω ρε Ραπτόπουλε, ο φίλος ο Σταύρος μετά από 8 μήνες ξεμπούκωσε μετά από αυτό που έπαθε από τον Τάισον μέσα στο Χαριλάο.
1: Ναι, και
6: βγήκε να σου πει τώρα ότι, και βγήκε να σου πει τώρα ότι αγαπάει τον
1: Ηρακλή, ναι.
6: Ναι, και να ρωτήσω...
1: Που του ρίξε τα έξι να πούμε, ναι.
6: Μήπως, περίμενε λίγο, μήπως χειροκροτούσε και τον Κατσιαμπή όταν ήταν με το κολάρο στο δικαστήριο. Μήπως πήγε εκεί και χειροκροτούσε κιόλας.
1: Ναι.
2: Πες κι άλλα.
1: Πήγε στον Παπαποστόλου και το αγόρασε.
2: Πες κι άλλα, ναι. Αχάριστε, πες κι άλλα.
6: Ο Σταύρος.
2: Αχάριστε, πες κι άλλα.
1: Αχνόμονα.
2: Αχάριστε, πες κι άλλα.
6: Και κάτι τελευταίο, κάθε ρε κόκκινη, μιλάτε, δεν σταματήσατε.
2: Αχάριστε, λέγε.
6: Να ρωτήσω και τον άλλον που είπε για τις βαλίτσες, λέει, και τις ενώσεις. Να ρωτήσω, πριν ένα διάστημα, πέρσι, πρόπερσι, δεν θυμάμαι, γύρισε καμιά βαλίτσα εκεί προς τη Μαύρη Θάλασσα με δυο προέδρους κυτρινούς.
1: Η γιγαρίδε η βαλίτσα. Φίλε, εκείνο το πρωτάθλημα.
6: Αυτό Σταυράκι, άσε την κλάψα. Δεν στον πρόεδρό σου τώρα με τον άλλο πρόεδρο που αλλάζει βαλίτσε και άσε ενώσει για τι μεγάλε ομάδε. Κάτσε εκεί στο καβουκάκι σου, κάτσε λίγο εκεί στο μήλο σου που πώ είστε, όσοι είναι να μπείτε. Και από εκεί και πέρα, όντω έχει δίκιο, δεν χρειάζεται να πει ο κόσμο δεξιά-αριστερά. Να ξέρει ότι σε μια στραβή πε ότι βάζει ο Ηρακλή το ήκανα 0-2. Ξέρει τι έχει να γίνει, Ραπτόπουλε. Μέσα στο κλέαν της Βικελίδης. Άστο, μην το πεις καλύτερα.
2: Ποιος με ακούει μετά, κάτσε. Να είσαι καλά, λοιπόν. Τελειώσαμε, ακολουθεί η εκπομπή τρίτο ημίχρονο με την κυρία Τάνια Δήμου, τον Κωνσταντίνο Ποτροτό και τον Δημήτρη Μπασβαρέλα. Εμείς πρώτα Θεός θα λέμε αύριο στις 2. Να στολικά.
7: Η ώρα είναι 4.
8: Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
9: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη?
10: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα. Όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ, έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
11: Και στη θερμοπρόσωψη, η Tetralux πρωτοπορεί.
12: Σοβάς Tetracryl από τη Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
13: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
14: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες. Στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε την ανήλικη άμεσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επανεφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, παρά τις ενέργειές τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα της Πέμπτης οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Ένας 13χρονος Ιρανός συνελήφθη το πρωί καθώς επιτέθηκε με μαχαίρι σε έναν 12χρονο από το Ιράκ και προσπάθησε να τον τραυματίσει μέσα στην αυλή σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια. Με την κατηγορία της απόπειρας ανθρωποκτονίας οδηγείται στον εισαγγελέα πρωτοδικών ο 16χρονος υπήκοος Αιγύπτου, ο οποίος συνελήφθη για την επίθεση με μαχαίρι σε βάρος άνδρα 21 ετών χθες το απόγευμα στη Ρωμαϊκή αγορά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Οι διαρκείς αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας προκαλούν προβληματισμό στα ελληνικά νοικοκυριά, αφού τα δεδομένα που υπάρχουν μας προετοιμάζουν για ένα δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το θέμα και παρέμπεψε για απαντήσεις σε τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα το απόγευμα στην ΕΡΤ. Προβλήματα παρουσιάστηκαν για δεύτερη συνεχόμενη μέρα στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης, καθώς νωρίς το πρωί κυκλοφορία στο τμήμα από το νέο σιδηροδρομικό σταθμό ως το Συντριβάνι γινόταν μέσω της μίας τροχιάς. Για την 1η Ιουλίου του 2027 πήρε παράταση υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Συνθήκες καλοκαιριού με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες στη χώρα, ωστόσο από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ψυχρή εισβολή που θα φέρει βουτιά της θερμοκρασίας αλλά και βροχές διαμορφώνοντας ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 6.
15: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
16: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermosystem. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
17: Ιζωμάτ Thermosystem. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
16: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
13: Μετρόπολης 95,5. Μαζί είμαστε ομάδα.
7: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
18: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
19: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
20: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
19: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
20: Ποιος εγώ?
19: Ύφεστε, σύνερβε μου χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κάτω Τούμπα. 2310-933-787.
20: Και ejectionservice.gr.
19: Λύσαξες.
21: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί. Θέλεις έπιπλα που να κρατάνε χρόνια?
22: 30 φιλίδες στους αμπελόκηπους. 50 χρόνια εμπειρία στην κατασκευή επίπλου, έπιπλα για όλο το σπίτι, αλλά και εξοπλισμός για ξενοδοχεία και καταστήματα.
21: Με pet friendly φάσματα, οικολογικές βαφές και δωρεάν παράδοση.
22: Έπιπλα 30 φιλίδες. Έπιπλα που φτιάχνονται για σένα. Λιανική και χονδρική. 30filidesfurnitures.gr.
23: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στην Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
24: Να ρωτήσω. Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Ο μηχανικός, ο αρχιτέκτονας, ο μάστορας, η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
25: Θα σου πω ένα μυστικό. Την τελευταία λέξη στην εξωτερική θερμομόνωση την έχει η Ατλακόλ.
26: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας, αξεπέραστη αντοχή και καλύτερη ποιότητα ζωής. Εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ με την υπογραφή της Ατλακόλ.
27: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
28: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
29: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
30: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
31: Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν.
32: Στα καλύτερα που έλκονται.
31: Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Έντεν από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Έντεν, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Έντεν. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
33: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
0: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
1: Η εποχή μας ζητά καινοτομία, σεβασμό στο περιβάλλον, εξοικονόμηση ενέργειας και ποιοτικές κατασκευές. Η Interplast έχει την απάντηση. Με τις εξαγωγές σε 70 χώρες και 5 υπήρους, τη συμμετοχή σε μεγάλα έργα σε όλο τον κόσμο, τα προϊόντα που αναβαθμίζουν τις κατασκευές, τις πιστοποιήσεις που εδραιώνουν διεθνώς το κύρος της εταιρείας. Interplast. Η καινοτομία στο σπίτι της.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα, τρίτο ημίχρονο. Αποκαλύψεις, καυτές ειδήσεις, παρασκήνιο, αναλύσεις και συνεντεύξεις των πρωταγωνιστών. Τρίτο ημίχρονο. Η εκπομπή που σε βάζει στο παιχνίδι.

0: 11 λεπτά μετά από τις 4, Τάνια Δήμου, καλησπέρα σε όλο τον κόσμο, καλησπέρα σε όλους. Τρίτο ημίχρονο Μετρόπολης 95 και 5, θα πάμε μαζί μέχρι και τις 6. Έτσι θυμίζουμε ότι η εκπομπή έχει αλλάξει ώρα, 4 με 6, με γεμάτη επικαιρότητα, με όλα τα θέματα που τρέχουν αυτή τη στιγμή, με Θανάση Πολίτη απέναντί μας. Η Τάνια Δήμου είναι εδώ, ο Κωστής κάνει ρεπορτάζ γιατί υπάρχουν εξελίξεις τις οποίες και θα μεταφέρουμε ευθύς αμέσως, εξελίξεις που έρχονται από τον ΠΑΟΚ. Προέκυψαν 3 έτσι σημαντικά θεματάκια της ώρας που λέμε, θα τα δούμε στην πορεία για να τα συζητήσουμε, να τα σχολιάσουμε για όλα όσα έχουν γίνει ή θα γίνουν στο επόμενο χρονικό διάστημα. Κώστας Χατζηγεωργίου στο production, Μαρία Λάμπου στη γραμματιακή υποστήριξη, Δημήτρης Μπασμπαρέλας, Τάνια Δήμου και Κώστας Πετρωτός. Να ξεκινήσουμε, Τάνια και Κώστα, από τα φρέσκα, από τις πιο πρόσφατες έτσι εξελίξεις.
1: Θανάση Πολίτη, είπες.
0: Είπα, ρε Τάνια, δεν ακούς. Το μυαλό σου ταξιδεύει πού?
1: Κοιτούσα εδώ τα κοκαλάκια που είναι πεταμένα στο στούντιο και λέω. Τι γίνεται?
2: Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με ΠΑΟΚ, με λόγω
0: να πούμε
2: ενημέρωση
0: την είδηση,
1: ναι, βέβαια.
0: Αυτή που προηγήθηκε, Κώστα.
2: Ποια λες,
0: για την είσοδο του συμβούλου.
2: Ναι, όλα μαζί θα τα πούμε. Ο κ. Αναστάσιος Τζίκας, ο οποίος.
1: Από την έκθεση, από τη ΔΕΘ, το θυμάμαι.
2: ΔΕΘ ήταν και πρόεδρο, είναι και πρόεδρος στην Τεχνόπολη. Ουσιαστικά αναλαμβάνει σύμβουλος, όπως λέει, πάει ΠΑΟΚ, και καλό να το πούμε με τον τρόπο που το
1: με τον επίσημο γιατί, όρο,
2: ναι,
1: που
2: ο κόσμος
1: παίρνει,
2: ναι, να μην το καταλάβει ακριβώς. Ο κύριος Τζίκας λοιπόν αναλαμβάνει σύμβουλος του Ιβάν Σαββίδη και του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ σε θέματα οργάνωσης, συντονισμού της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών στο πλαίσιο της αναδιάρθρωσης του οργανισμού. Είναι περισσότερο θέμα λειτουργίας της ΠΑΕΠΑΟΚ, όπως αντιλαμβανόμαστε, και αν θέλει να το πούμε και κάπως λίγο πιο απλά, στην είσοδο στη νέα εποχή, ας πούμε, για να μπορέσει και η ΠΑΕΠΑΟΚ να εξυγχρονιστεί. Τώρα, δεν έγινε μόνο ανακοίνωση, έγινε και παρουσίαση από τον κύριο Σαββίδη στη διάρκεια της συνεδρίας του Διοικητικού Συμβουλίου, της προγραμματισμένης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου. Όπως υπόθηκε, παρουσίασε στους υπόλοιπους συνεργάτης του κύριο Σαββίδης. Είναι ένας άνθρωπος που αφήνει ο κύριο Τζίκας το αποτύπωμά του επί δεκαετίες στην επιχειρηματική κοινωνική ζωή της πόλης και της χώρας. Αναλαμβάνει αυτό το πλαίσιο που είπαμε, συντονισμό της λειτουργίας των υπηρεσιών και εισαγωγής καινοτόμων τεχνολογιών. Τον χαρακτήρισε ο κύριος Σαββίδης εξαίρετο τεχνοκράτη, τον κύριο Τζίκα, που έχει δείξει την καριέρα του ξένα να δουλεύει με ανθρώπους και να επιτυγχάνει αποτέλεσμα, και ζήτησε όλος ο οργανισμός να λειτουργεί σαν μια ομάδα για να πετύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.
0: Ναι.
2: Μίλησε, και νομίζω είναι σημαντικό αυτό, γιατί δείχνει μια διάθεση φέτος να το υπογραμμίσει έντονα. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είναι και καημός των ΠΑΟΞΙΔΟΝ και ότι ο ΠΑΟΚ δεν έχει πετύχει μέχρι στιγμής αυτό το στόχο. Φτάνει στα προκριματικά του Champions League, αλλά ακόμη δεν έχει καταφέρει να πάει σε φάση ομίλων ή League Stage. Είπε ότι ξεκάθαρα ο στόχος είναι το πρωτάθλημα και η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περίοδου.
0: Η συμμετοχή στο Champions League της επόμενης.
2: Φαντάζομαι ο στόχος είναι να δει την ομάδα να πάει στο League Stage.
0: Αυτό, λέω.
2: Σε πρώτη φάση δηλαδή, σου λέει ότι ο μίνιμουμ στόχος είναι να είμαστε στη διάρκεια.
0: Άρα κρατάς, Κώστα, από τα βασικά κομμάτια της ομιλίας και της συζήτησης,
2: ναι, βάζω το στόχο, το είπε και
0: ο ΠΑΟΚ, είναι ο στόχος.
2: Κοίταξε, από τη στιγμή που έχει πει και
0: αγωνιστικός,
2: και έχει μεταφερθεί και πριν λίγες μέρες σε ομιλία στους ποδοσφαιριστές, είναι ξεκάθαρο ότι ο πύχης μπαίνει ψηλά. Επίσης σημαντικό, λέει ότι ο ΠΑΟΚ είναι εντός χρονοδιαγράμματος στις υποδομές, έτσι είπε ο κύριος Σαββίδης, με την επικαιροποίηση βέβαια, έτσι, που έγινε από την ώρα που ανέλαβε ο κύριος Παπαμίκος. Γιατί η αλήθεια είναι ότι είχαν γίνει πολλά, να μην τα ξαναλέμε τώρα, αλλά εμείς παίρνουμε ως αφετηρία εκείνη τη συνέντευξη που είχε πει ο κύριος Παπαμίκος.
0: Άρα, Κώστα, δεν είναι μεγάλο το χρονικό διάστημα.
2: Είχε
0: δώσει
2: το στίγμα,
0: για μήνες τώρα.
2: Ότι τέλη του έτους θα ξεκινήσει το προπονητικό,
0: ναι,
2: και ότι οι εργασίες στη Νέα Τούμπα θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι και θα γίνει μετακόμιση στο Καφτατζόγλιο.
0: Ναι.
2: Αυτά ουσιαστικά επανέλαβε και σήμερα. Δηλαδή, ότι το νέο γήπεδο θα πρέπει να ξεκινήσει το επόμενο καλοκαίρι, ότι θα είναι έτοιμος ο ΠΑΟΚ, όλος ο οργανισμός, για να ξεκινήσει το νέο γήπεδο, και θα πρέπει να είναι και απόλυτα έτοιμο το Καφτατζόγλιο, όπως είπε ο ιδιοκτήτης ΠΑΕΠΑΟΚ, προκειμένου να φιλοξενήσει την ομάδα από την επόμενη αγωνιστική περίοδο. Και είπε και το ίδιο αυτό που σου είπα και στην αρχή για το προπονητικό, ότι είμαστε εντός χρονοδιαγράμματος και θα ξεκινήσουν τα έργα. Okay, καλό είναι να λέγονται αυτά. Πλέον έχουμε ξεκάθαρες ημερομηνίες. Περιμένουμε μέχρι το τέλη του έτους να ξεκινήσει το προπονητικό και το επόμενο καλοκαίρι Τούμπα. Αυτό έχει στο μυαλό του ο ΠΑΟΚΣΙΣ, αυτό κρατήσαμε. Αυτό νομίζω είναι που προέταξε και ο ίδιος ο Εραστέχνης, γιατί έγινε πολύ μεγάλη συζήτηση για όλο αυτό το θέμα της νέας Τούμπας και με την πρόταση Μιστακίδη αρχικά. Όταν εμφανίστηκε ο Σαββίδης, μπήκανε κάποιες άλλες συζητήσεις. Το μόνο που μένει και πρέπει να το μάθει κάποια στιγμή ο κόσμος είναι τι γράφει αυτό το περιβόητο μνημόνιο. Συνεργασία της ΠΑΕ ΠΑΟΚ με τον Εραστέχνη ΠΑΟΚ. Φαντάζομαι όταν πλησιάσουμε σε μια γενική συνέλευση της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα γίνει αυτό το πράγμα και θα έχουμε μια ενημέρωση, όχι εμείς, τα μέλη του Εραστέχνη ΠΑΟΚ, φίλοι του ΠΑΟΚ, για το τι ακριβώς έχει συμφωνηθεί μεταξύ της ΠΑΕ και του Εραστέχνη σε αυτό το μνημόνιο συνεργασίες για τη νέα Τούμπα.
0: Άρα κρατάμε, Κώστα, το γεγονός ότι ένας ακόμη άνθρωπος, ένα ακόμη μέλος έτσι μπαίνει κοντά στην οικογένεια.
1: Λοιπόν,
2: επειδή
1: βλέπω λίγο το βιογραφικό του κυρίου Τζίκα, να πούμε ότι έχει σπουδάσει στο τμήμα ηλεκτρολόγων μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Απιθύτα. Είναι πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας και της Τεχνόπολης Θεσσαλονίκης ΑΕ, του πρώτου πάρκου επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας στην Ελλάδα. Είναι επίσης επίτιμος πρόεδρος του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής Βόρειο Ελλάδος, του οποίου υπήρξε πρόεδρος για περισσότερα από 15 χρόνια. Άρα λοιπόν είναι ένας άνθρωπος που μπορεί να πάει στη νέα εποχή, έτσι.
0: Ωραία, ωραία. Άρα λοιπόν είναι
2: δεύτερος σύμβουλος ο κ. Σαββίδη. Δεύτερος Παπαμίκος, στρατηγικός σύμβουλος.
0: Αυτή είναι έτσι η πρώτη σημαντική είδηση η οποία προέκυψε, επαναλαμβάνω, πριν από λίγο. Και η δεύτερη είναι αυτά τα οποία μετέφερε ήδη ο Κώστας ο Πετρωτός με τους δύο σημαντικούς βασικούς άξονες της ομιλίας των στόχων που θέτει ο Ιβάν Σαββίδης, με το αγωνιστικό πρωτάθλημα και συμμετοχή στο Champions League και όσον αφορά τις υποδομές για το προπονητικό και για το γήπεδο, με το γήπεδο να επισημαίνεται ότι το καλοκαίρι ξεκινούν οι εργασίες, έτσι. Για να είμαστε ξεκάθαροι σε αυτά τα οποία λέμε, Κώστα, έτσι. Προσέχεις ή δίνεις έμφαση σε λεπτομέρειες?
2: Όχι, ακούω, αλλά παράλληλα βλέπω και μηνύματα που μου έρχονται.
1: Βλέπω και το ρεπορτάζ, έτσι.
2: Εντάξει, τον ξέρουν τον κύριο Τζέκα, γιατί και ο όμιλος του Μίδια.
1: Είχε συνεργαστεί, ναι, είχαμε πολλά χρόνια. Πήγαμε σε
2: εκθέσεις, ερχόταν, έκανε ομιλίες εκεί πέρα, είναι γνωστό πρόσωπο.
1: Κοίταξε, ήταν ο μακροβιότερος πρόεδρος της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
2: Να σου πω κάτι, αυτά είναι καλά, αυτά η ίδια η εταιρεία, τα στελέχη, το Διοικητικό Συμβούλιο, καταλαβαίνει τι χρειάζεται. Είναι, ας πούμε, σαν να λέμε εμείς εδώ τώρα, ξέρω εγώ ότι παίρνουμε ένα στέλεχος, ένα διευθυντή, ξέρω εγώ, marketing, ή έρχεται ένα στέλεχος, ρε παιδί μου, ή κάποιος διευθυντής στο ραδιόφωνο, κάποιος στέλεχος νέο. Αυτό δεν αφορά στον απλό κόσμο. Αυτό αφορά στην εσωτερική λειτουργία. Ο κόσμος θα καταλάβει το αποτέλεσμα, αν δεν κάτι καινούριο, έτσι. Για να τα λέμε τα πράγματα όσο έχουν, γιατί καμιά φορά λέμε στον κόσμο πληροφορίες που δεν μπορεί να τις καταλάβει. Σου λέει, εντάξει.
1: Και ίσως δεν τον νοιάζει,
2: ναι,
1: και τόσο πολύ.
2: Και τι με νοιάζει τώρα, αν θα λέγεται Τζίκας, δηλαδή θα λέγεται Δήμου ή θα λέγεται Μπασμπαρέλα.
1: Τον κόσμο ας πούμε τον νοιάζει. Να πηγαίνει στο γήπεδο, να βλέπει ωραίο ποδόσφαιρο, να βλέπει την ομάδα του να κερδίζει και να προοδεύει.
2: Για να στο πάω και στα θέματα τα τεχνολογικά που λέει. Το να δει κάτι καινοτόμο, ας πούμε, στα social media ή στην επικοινωνία, στο marketing.
1: Μπορεί να το αντιληφθεί.
2: Τι ωραίο είναι, ναι. Ξέρω εγώ, ή στην boutique να γίνει κάτι καινούριο. Ή να γίνει κάτι καινούριο που αφορά στη νέα Τούμπα.
1: Κάτι που να.
2: Στο αποτέλεσμα θα καταλάβει.
1: Ναι, στην πράξη.
2: Έτσι, στην πράξη. Τα υπόλοιπα είναι για μας.
0: Λοιπόν, να πούμε ότι έχουμε μπάσκετ, έχουμε ποδόσφαιρο, έχουμε ρεπορτάζ. Ο ΠΑΟΚ Αθήνα, Παύλος Γιαννακόπουλος του ΝΟΑΟΥ.
1: Έχουμε βόλε. Μην το ξεχνά το βόλε. Πέντε η ώρα. Πέντε η ώρα η εθνική μας ομάδα δεν έχει σημασία. Θέλει το καλύτερο πλασάρισμα. Για να έχει πιο εύκολο δρόμο μετά.
2: Έχει και Super Cup Ευρωλίγκα, έτσι, στο Ντουμπάι.
0: Ναι.
2: Γιατί έχουμε και αυτό, δεν το είχαμε δει.
0: Περιμένουμε να δούμε αν θα, πάρει εισιτήριο ο Ηρακλής για τον ντέρμπι του Σαββάτου. Στην ανακοίνωση της ΠΑΕ Άρης δεν υπάρχει η θύρα 1. Τα εισιτήρια είναι για όλες τις υπόλοιπες θύρες. Για το αν θα υπάρξει απόφαση από πλευράς πολιτείας, από πλευρά Βρούτσι, για το αν θα δοθούν εισιτήρια. Βέβαια, υπάρχει μια φημολογία ότι ο ισχυρός άντρας της ΠΑΕ Άρης θα βάλει πολύ υψηλό αντίτιμο στο εισιτήριο εφόσον ευοδοθούν τελικά οι προσπάθειες και δώσουν το παρόν φίλοι του Ηράκλη. Δεν ξέρω τώρα τι ακριβώς θα συμβεί. Απλά εμείς μεταφέρουμε.
2: Θα είναι ό,τι πιο σημαντικό. Γιατί έχουμε δει οπαδούς.
0: Αλλά δηλαδή είναι πολλά από ό,τι άκουσα, Κώστα.
2: Όχι, άλλο θέλω να πω. Έχουμε δει και ας πούμε στη Λάρισα που είχαν πάει οι Ολυμπιακοί και οι Αργενοί, δεν είχαν πάει οι Αεξίδες και κάνανε. Ναι, εδώ στην ίδια πόλη να είναι οπαδοί δύο ομάδων. Θα είναι πραγματικά ένα βήμα, όχι ένα, είναι αρκετά βήματα μπροστά εφόσον γίνει και θα μας βοηθήσει αν όλα πάνε καλά να ξαναμπεί το αφήγημα επιτέλους να πάνε και οι οπαδοί των φιλοξενούμενων ομάδων στα γήπεδα για να το δούμε και σε ακόμη πιο δύσκολα ντέρμπι, έτσι, γιατί Η αλήθεια είναι ότι υπάρχει μια βαθμίδα. Στην πόλη, ας πούμε, κατά ψέματα, το πιο δύσκολο ντέρμπι είναι το Άρης ΠΑΟΚ. Η ΠΑΟΚ Άρης. Έτσι, αν γίνει τώρα το Άρης Ηρακλής, μπορεί αύριο μεθαύριο να δούμε και ένα Άρης ΠΑΟΚ και ένα ΠΑΟΚ Άρης με κόσμο σιγά σιγά.
1: Εγώ νομίζω, Κώστα, ότι απέχουμε πάρα πολύ.
2: Δεν νομίζω ότι απέχουμε πάρα πολύ. Πράγμα. Δεν νομίζω. Εγώ πιστεύω ότι και ο παδί είναι πιο, πώς το λένε, πιο συνειδητοποιημένοι πλέον. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι αν βάλεις μέλη του Super 3 και μέλη κάποιων πρωτοκλασσάτων, ας πούμε, πιο κόσμο, με περισσότερο κόσμο, συνδέζομαι με περισσότερο κόσμο πλευράς ΠΑΟΚ, μπορεί να διαφωνούν σε όλα τα άλλα, σε αυτό θα βρουν άκρη. Εγώ το πιστεύω αυτό.
1: Μακάρι. Τέλος, να το δούμε γι' αυτό.
2: Να πιάσουμε το αγωνιστικό, βέβαια. Χθες είχαμε και τα μάτς Κυπέλλου. Είχαμε τον ΠΑΟΚ να περνάει δύσκολα από το Περιστέρι.
0: Χωρίς να πείσει ιδιαίτερα.
2: Χωρίς να
0: πείσει, έτσι.
2: Αλλά υπάρχει ένας τομέας που πείθει. Είναι λίγο καλύτερος ανασταλτικά ο ΠΑΟΚ. Δεν είναι εκείνο
0: ναι.
2: το
1: Έδειξε μια
2: στην αρχή.
1: Βελτίωση στην άμυνα.
2: Εντάξει, δεν έφαγε μεγάλη φάση. Είχε νομίζω και σταθερό, βέβαια, τον Τζιφτσί. Γιατί υπήρχαν 2-3 σουτ που. Άλλο θεματοφύλακας μπορεί να κάνει 2 προσπάθειες να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Τσιφτσής ήταν πολύ σταθερός.
0: Ο Τσιφτσής, ο οποίος, Κώστα, να πούμε, έτσι, γιατί είναι σημαντικό.
2: Σωστό.
0: Για μένα, όπως και στην περίπτωση του Άρη, ο Τσιφτσής χθες φόρεσε το περιβραχιόνιο του αρχηγού του ΠΑΟΚ για πρώτη φορά. Έτσι.
2: Και να ρωτήσουμε έναν παλιότερο θεματοφύλακα του ΠΑΟΚ, τον κύριο Τάκη Παντέλη, αν του άρεσε αυτή η εικόνα να βλέπει την θεματοφύλακα με περιβραχιόνιο και μάλιστα Έλληνα. Καλησπέρα, κύριε Παντέλη.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα και από μένα. Και βέβαια μου άρεσε, αν και δεν είμαι. Εγώ όταν έπαιζα στον Απόλλωνα ειδικά, που ήμουν ο πιο παλιός, δεν ήθελα το περιβραχιόνιο.
1: Γιατί?
3: Ήταν κάποιοι λόγοι οι οποίοι σε αναγκάζουν, δηλαδή τιμωρία. Μπορεί να κάνεις, είσαι τερματοφύλακας, να βγεις με το πόδι μπροστά και να σου δείξει μια κόκκινη κάρτα ο διαιτητής και να φας 4 αγωνιστές.
2: Α, γι' αυτό, να μην χάσετε πολλά μάτσα, ας πούμε, σε περίπτωση αποβόλης. Ναι.
3: Γιατί ο συγχωρεμένος Οικονομόπουλος μου είχε πει μια κουβέντα. Αν τραυματιστείς και αποβληθείς, θα περιμένεις πότε θα είναι ο άλλος σε άσχημη κατάσταση για να μπει στην ομάδα.
2: Είναι πιο δύσκολη θέση δηλαδή του τερματοφύλακα, εάν χάσεις τη φανέλα του βασικού.
3: Έτσι. Αλλά χτες χάρηκα πάρα πολύ για αυτό το παιδί. Το ξέρετε τουλάχιστον εσείς, πριν έρθει στον ΠΑΟΚ ήμουνα υπέρ του, τον πίστευα. Σας το έχω πει πολλές φορές και πριν έρθει ακόμα στην ομάδα. Χτες χάρηκα που τον είδα με το περιβραχιόνιο και μπήκε μπροστά. Είναι ένα Ελληνόπουλο. Και ας πω και κάτι, είναι και Βορειοελλαδίτης. Ναι. Μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Εγώ νομίζω ότι το δώσει αυτοπεποίθηση ότι έπαιξε με το περιβραχιόνιο.
3: Βέβαια, είναι μεγάλη τιμή να φοράς το περιβραχιόνιο του ΠΑΟΚ και να βγεις στο γήπεδο. Φαντάσου τώρα να βγεις στην Τούμπα μέσα με 30.000 κόσμο. Είναι τιμή για οποιοδήποτε ποδοσφαιριστή.
2: Πώς τον είδε τον ΠΑΟΚ χθες?
3: Καταρχήν, να σας πω εγώ την άποψή μου. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή θέλει στήριξη από όλες τις πλευρές, από τον κόσμο, από παντού. Έχει ένα καινούριο προπονητή, μια καινούρια ομάδα και βλέπω, εγώ τουλάχιστον, ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι διορθώνει πολλά πράγματα μέσα στο γήπεδο. Και νομίζω ότι θα πάει καλά να συντονιστεί η ομάδα, να φτιαχτούν τα αποδυτήρια. Δηλαδή, όταν λέω να φτιαχτούν τα αποδυτήρια, να υπάρχει το καλό κλίμα και το καλό κλίμα μέσα στα αποδυτήρια το φέρνουν οι νίκες. Δηλαδή, αν δεν είναι καλά τα αποδυτήρια, η νίκη... Νίκη με νίκη, θέλουν να θέλει η ψυχολογία των παιδιών, θα πάει καλά.
2: Ο προπονητής που είπατε, ουσιαστικά μιλάει για ένα πράγμα που θέλει να βελτιώσει. Και αυτό είναι η κατοχή μπάλας. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ δείχνει με κομμάτια του παιχνιδιού να μην έχει αυτό στον πρώτο λόγο, να μείνεται να περιμένει τον αντίπαλο να κάνει επίθεση και να ψάχνει την αντεπίθεση. Ναι. Το οποίο φαντάζομαι συμφωνείτε δεν ταιριάζει σε μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, σε ομάδα κορυφής.
3: Συμφωνώ σε αυτό. Αλλά είναι, είπαμε, μια καινούργια ομάδα, καινούργιος προπονητής. Δεν μπορούν οι παίχτες από τη μία στιγμή στην άλλη. Δεν να πεις ότι είχες μια ομάδα από πέρσι, έβαλες 2 προσθήκες, ήρθε ένας καινούργιος προπονητής. Είναι πιο εύκολο έτσι να δέσεις την ομάδα και να πας μπροστά. Εδώ μιλάμε ότι ήταν όλα από την αρχή. Και υπήρχε και ένα κλίμα στην αρχή, να μην το ξεχνάμε, δεν ήταν και τόσο καλό για την ομάδα.
1: Γιατί υπήρχε αποκλεισμός από την Ευρώπη, γι' αυτό.
3: Και αυτό, αλλά και η πώληση του Κωνσταντέλια που για μένα ήταν πολύ καλά και καλά έκανε το παιδί και έφυγε και πήγε, γιατί στην Ελλάδα τα ταλέντα κάποια στιγμή τα θάβουνε και ακόμα και τον Κωνσταντέλια το έχουμε δει στην εθνική ομάδα να παίζει 5 και 10 λεπτά. Η Ελλάδα είναι αυτή, τα δικά της τα παιδιά τα θάβει. Τέλος πάντων, εγώ πιστεύω ότι ο ΠΑΟΚ θα βρει το δρόμο του και θα πάει καλά, αρκεί να δέσουνε. Ναι. Εγώ πιστεύω ότι τα αποδυτήρια να είναι υγιείς και καλά. Τότε ο ΠΑΟΚ θα πάει καλά.
1: Κύριε Παντέλη, βλέπετε βελτίωση στον ΠΑΟΚ από παιχνίδι σε παιχνίδι, γιατί αυτό είναι που μετράει.
3: Εγώ όλα τα παιχνίδια τα έχω δει, ακόμα και χτες, παρόλο ότι είχα προπόνηση, το είδα από τηλεόραση, αλλά δεν πάω στο γήπεδο για το λόγο, σας το έχω πει πολλές φορές, από την που ζήτησα και πέρσι να πάω στο γήπεδο και μου είπαν ότι δεν υπάρχει πρόσκληση και τα λοιπά. Για εδώ, για την Αθήνα μιλάω, έτσι.
1: Ναι, ναι.
3: Γιατί όταν ανεβαίνω Θεσσαλονίκη δεν έχω κανένα παράπονο. Αλλά εδώ για την Αθήνα. Εν πάση περιπτώσει, από τότε δεν ξαναζήτησα και τα βλέπω τα παιχνίδια της Αθήνας από τηλεόραση. Τώρα, αν θα πάω στο γήπεδο μέσω Παναθηναϊκού, ΑΕΚ και Ολυμπιακού, θα πάω να τον δω. Αλλά δυστυχώς αυτό με έχει πικράνει εμένα πάρα πολύ. Τέλος πάντων, η ομάδα, εγώ νομίζω ότι από παιχνίδι σε παιχνίδι θα πάει πάρα πολύ καλά. Μην ξεχνάμε τώρα ότι σχεδόν και η άμυνα, οι εναλλαγές που γίνονται είναι καινούργιοι παίχτες. Αν εξαιρέσει τον Παυλέγκα με τον Τζιφτσί, η τετράδα κάποια στιγμή παίξανε και για πρώτη φορά. Μετά στο κέντρο. Το ίδιο και στην επίθεση. Δεν έχει δέσει η ομάδα. Εγώ πιστεύω ότι έχει υλικό, θα πάει καλά.
0: Κύριε Παντέλη, να σας ρωτήσω κάτι.
3: Είχα πει και κάτι πριν.
0: Ναι.
3: Πριν καιρό, ότι γιατί με είχατε ρωτήσει αν ο ΠΑΟΚ πάει για πρωτάθλημα και είπα, μην. Πολλοί κόσμος και εδώ στην Αθήνα δεν υπολογίζαν τον ΠΑΟΚ και τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Και τι είπα εγώ τότε. Αυτές οι δύο ομάδες, μη σας φανεί στην τροχιά ότι θα είναι πρώτοι και οι δύο.
2: Είναι νωρίς ακόμη να υποθούν πράγματα, γιατί είδαμε και τον Ολυμπιακό χθες.
0: Πάντως,
2: μεγάλη διαφορά στη σχέση με τον
0: Παναθηναϊκό. Κάνει αναφορά ο κ. Παντέλη σε αυτό. Να πούμε ότι πριν από λίγο, κύριε Παντέλη, ο Ιβάν Σαββίδη στο συμβούλιο της ΠΑΕ ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε τους στόχους και είπε πρωτάθλημα και συμμετοχή στο Champions League της επόμενης περίοδου.
2: Και τούμπα, νέα τούμπα.
0: Πώς
2: το
0: ακούτε αυτό, και νέα τούμπα.
3: Να σας πω κάτι. Ο ΠΑΟΚ είναι μεγάλη ομάδα. Δεν θέλω να υποτιμήσω ούτε τον Ηρακλή ούτε τον Άρη. Ξεκινώντας σεζόν, πάει για το πρωτάθλημα. Δεν υπάρχει άλλη λέξη. Όπως ο Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και η ΑΕΚ. Ο ΠΑΟΚ πάντα όλα τα χρόνια και από μικρό παιδί που έβλεπα εγώ τον ΠΑΟΚ όταν κατέβαινα Αθηνά, ήταν πρωταγωνιστής. Που καμία ομάδα από τη Βόρειο Ελλάδα δεν ήταν αυτό που ήταν ο ΠΑΟΚ. Καλός κακός είναι η αλήθεια.
2: Και πείτε μας και κάτι τελευταίο. Έναν παίκτη που ξεχωρίσατε από τους καινούριους. Από τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα. Ποιος σας αρέσει.
3: Ακόμα δεν μπορούμε να πούμε. Εμένα μου αρέσει αυτός ο Σέρβος πρέπει να είναι. Χαφ.
2: Ναι,
0: ο Γιάκης.
2: Ο Ούγκρισιτς.
3: Αν θα πάρει τα παιχνίδια που σιγά σιγά, νομίζω ότι αυτό το παιδί μου θυμίζει τον Γκούτριτς.
2: Τον Γκούρτιτς που είχε ο ΠΑΟΚ. Ναι, ναι, ναι, ναι.
3: Ο οποίος έβγαζε 12-14 γκολ το χρόνο. Αυτός ήταν. Πιστεύω ότι αυτό το παιδί κατά εκεί κλείνει.
2: Μάλιστα. Ωραία.
3: Και υπομονή και ο ΠΑΟΚ θα πάει καλά.
2: Κύριε Παντέλη, ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά.
3: Καλά. Γεια σας. Καλό υπόλοιπο.
2: Λοιπόν, αυτή την ώρα αρχίζει το παιχνίδι της Καλαμάτας με την ΑΕΛ στο κύπελο για την τρίτη αγωνιστική και αυτό στο γήπεδο του Ιωνικού.
0: Να.
2: Στη Νεάπολη.
0: Να.
2: Εκεί που έχουν φωτογραφία του Καναλάκη τον Αείμνηστο και του Μελισσανίδη δίπλα. Τον έχουν φωτογραφία μέσα. Άμα πας στο. Εκεί που είναι το Κυλικείο, υπάρχουν φωτογραφίες.
0: Έχω να πάω πάρα πολλά χρόνια. Χαλκιδόνα
2: ήταν. Το φοβερό με το γήπεδο αυτό είναι ότι είναι.
0: Δίπλα στον Κορυδάλλο.
2: Ακριβώς στον Κορυδάλλο. Πα
0: στην Τράγωνα είναι. Τρεις φορές, τέσσερις.
2: Εντάξει. Είναι ένα γήπεδο ποδοσφαιρικό. Ωραίο γήπεδο εκείνο, δεν είναι κακό.
0: Ναι,
2: κλουβάκι.
0: Αυτό ακριβώς είναι κλουβάκι.
2: Για να δούμε. Η Λάρισα έχει χάσει από τον Ολυμπιακό πρώτη αγωνιστική 4-0 μέσα στην Έλευση Αρίνα. Η Καλαμάτα έχει φέρει 2-2 με τον Βόλο, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Μέσα στο Βόλο έχει ένα βαθμό. Άρα είναι σημαντικό το παιχνίδι. Αν θέλει κάποια από τις δύο ομάδες να συνεχίσει. Βέβαια η Καλαμάτα με την εικόνα που έδειξε είναι σίγουρα φαβορή.
0: Η Καλαμάτα έπαιξε Τρίπολη το πρώτο μάτσο με τον Άρη τώρα στη Νίκη. Δηλαδή,
2: ναι, αλλάζει. Έπαιξε Περιστέρη.
0: Γήπεδο, έπαιξε Περιστέρη.
2: Περιστέρη έπαιξε τελευταία. Τώρα η δεύτερο μάτσο που παίζει.
0: Που κέρδισε το Βόλο για το πρωτάθλημα.
1: Λοιπόν, κύριε, πάμε σε διάλειμμα και θα επιστρέψουμε. Θα μιλήσουμε και για το μάτσο του Άρη. Θα μιλήσουμε και για Ολυμπιακό που κέρδισε χθες. Ευρωπαϊκή νίκη με ανατροπή κιόλας. Θα τα πούμε όλα.
4: Η ώρα είναι 4:30. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές.
5: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
6: Πες μου ρε Μάκη, εσύ που την ψάχνεις, πού θα βρω φθηνά ανταλλακτικά για το αυτοκίνητο?
7: Πάλι τα ίδια θα λέμε. Λύστο και πάρτο. Πας, βρίσκεις το ανταλλακτικό που θες, το λύνεις και το παίρνεις. Ή σου το λύνουν εκεί, σου δίνουν και εγγύηση. Και πληρώνεις και με δόσεις μέσω κάρτας. Να φανταστείς και ο Μιτσάρας από εκεί αγοράζει τα ανταλλακτικά του, αφού ισχύουν ειδικές προσφορές για τα συνεργεία. Α, για όλες τις μηχανές 150 ευρώ. Καλό, ε! Θα σου το ξαναπώ. Λύστο και πάρτο. Τηλέφωνο 18133. Καθημερινά και Σάββατο.
8: Είσαι επιπλοποιός. Θέλεις η επιχείρησή σου να κάνει τη διαφορά.
9: Κατάλογος επίπλου ΕΒΕ. Το απόλυτο μέσο παρουσίασης στα χέρια του επαγγελματία.
8: Εξασφάλισε και εσύ τη θέση σου τώρα στο 2310-683-216.
9: Δηλώσει συμμετοχής ως 31 Οκτωβρίου.
10: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
11: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
10: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
11: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
10: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Να σε ρωτήσω κάτι. Τι είναι αυτό που έχει 5 γράμματα, καθαρίζει, απολυμμένη, τακτοποιεί και δεν σε αφήνει σε ησυχία αν δεν μείνεις ευχαριστημένος? Τι?
13: Εννοείται η Nexus. Άλλωστε εσύ μου την έμαθες.
12: Μαθαίνεις γρήγορα. Nexus Facility. 2310 36 54 36. Nexus Facility και καθάρισες.
14: Για τον κήπο, τον αγρό και το δάσος, η σωστή επιλογή έχει όνομα. Συνδομετάλ, το νέο κατάστημα Χουσβάρνα στη Σύνδο. Αλυσοπρίωνα, χλωοκοπτικά, θαμνοκοπτικά και όλη την γκάμα Χουσβάρνα, Honda, Gardena και Kaiser. Άμεση παράδοση, εξειδικευμένες συμβουλές και τεχνική υποστήριξη που εμπιστεύεστε. Χρυσοστόμους Μύρνης 20 ή στο συνδομετάλ.gr.
15: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
16: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε 2 νύχτες?
17: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
16: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό

0: γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία. Είναι η ιεροτελεστία. Σκόντα Μανδύλας. Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά. Το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
1: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Υγεία. Μίτινγκ. Υγεία. Συνεργείο. Υγεία. Υγεία. Υγεία.
2: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
3: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
4: Μπογιατίσματα, τεχνοτροπίες, καλλιτεχνήματα, Bob. Τι χρώμα θα βάλουμε? Λευκό. Λευκό off-white, λευκό νύφης, λευκό ρυζιού. Να έχεις επιλογές. Ναι, μία στρώση. Τι, δύο. Θα δούμε πώς πέφτει το φως. Πόσο θα κοστίσει? Πολλά ρωτάς. Μήπως να μπεις δουλευταρά?
5: Στο Δουλευταρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
6: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις του κέντρου. Μάγκες, το σύστημα φωτιά!
7: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
8: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
9: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
10: Λοιπόν, 39 λεπτά μετά από τις 4, Κώστα, πάμε λίγο στα γρήγορα και δώσε ξανά, γιατί πήραν τηλέφωνο κάποιοι.
11: Πώς βλέπουμε. Μαρία.
10: Ναι, πώς βλέπουμε το υβριδικό του Sky.
11: Λοιπόν,
10: μεγάλη ανακάλυψη.
11: Υβριδικό Sky, για να μπορείτε να δείτε τώρα το Καλαμάτα Λάρισα που είναι σε εξέλιξη και δεν υπάρχει σκορ στα πρώτα 8 λεπτά. Γράφετε στο browser που χρησιμοποιείτε, sky.gr, κάθετος TV, θα σας βγάλει σε ένα site, πάνω δεξιά θα δείτε το σχετικό κουτάκι που λέει δείτε εδώ ζωντανά τη μετάδοση του αγώνα, εύκολο είναι, sky.gr, κάθετος TV, έτσι, αυτό είναι το μυστικό, για να δείτε την υβριδική, όσοι δεν έχετε smart τηλεόραση, για να μπορείτε να συντονιστείτε απευθείας. Ναι. Θα έχουμε και κουβέντα για το Sky.
10: Ναι.
11: Και
10: ναι.
11: Για τις κινήσεις Αλαφούζου στο τηλεοπτικό αθλητικό τοπίο.
10: Πάμε όμως, είμαστε, το μάτς είναι στη Νίκαια. Εμείς όμως θα πάμε έτσι στην Αθήνα τώρα. Θα δούμε, θα μας πει και ο Μπάμπης τώρα που ακριβώς είναι, που τον έχεις κλείσει να κάνουμε την κουβέντα.
11: Πάμε σε παλιό παίκτη του Άρη.
10: Πρώην αρχηγό, φίλε.
11: Πρώην αρχηγό. Έχει φορές
10: στο Περιβραχιόν και χειροκροτήθηκε χθες.
11: 4 χρόνια, Μπάμπη Παυλίδη, καλησπέρα. 4 χρόνια στον Άρη σου να.
12: Καλησπέρα, ναι, 4 χρόνια ήμουνα.
11: 4 χρόνια, εντάξει, δεν είναι. Είναι...
10: Μπάμπη, καλά θυμάμαι. Φόρεσε και Περιβραχιόνιο, ε.
11: Ζωή ολόκληρη.
12: Ναι, ναι, ήμουνα αρχηγός, είχα την τεράστια τιμή να φορέσω το Περιβραχιόνιο της ομάδας.
11: Πώς είναι να έρχεσαι στα παλιά λιμεριά, σε ένα γήπεδο έτσι που έχεις αναμνήσεις έντονες?
12: Τίποτα. Για μένα είναι κάτι πολύ μεγάλο. Νιώθω σαν το σπίτι μου εκεί πέρα όταν πηγαίνω. Έτσι αισθάνομαι. Γιατί και όταν έπαιζα στην ομάδα, όταν έμπαινα στον αγωνιστικό χώρο, ένιωθα τεράστια ελευθερία, τεράστια αυτοπεποίθηση.
13: Μπάμπη, με ποιους ήσουν συμπαίκτης πριν από 4 χρόνια? Με Μωρόν σίγουρα θα ήσουν.
12: Όχι, δεν ήμουν.
13: Δεν ήσουν, δεν τον πρόλαβες.
12: Την πρώτη χρονιά στην Α

0: εθνική που βγήκε η ομάδα, ήμουνα με Μπρούνο Γκάμα, με Ματέο Γκαρσία, με ποιοι άλλοι ήταν, ο Μπάσα ήταν.
1: Άρα δεν ήσουν με κανένα από τα παιδιά που είναι τώρα.
2: Εντάξει, ήταν όμως σε καλό Άρη ήσουν.
1: Μόνο με το Διούδη, ναι, ναι.
0: Ναι, και πέρσι ήμουνα που παίξαμε ξανά αντίπαλοι, ήμουνα με το... Ήταν ο Ρόζα, αν θυμάμαι καλά.
1: Ναι. Σωστά, ναι.
3: Μπάμπη, για μένα το σημαντικό είναι το γεγονός ότι ο κόσμος σε χειροκρότησε, κάτι που σημαίνει ότι κάτι άφησες, έτσι, ότι η παρουσία σου δεν πέρασε έτσι απαρατήρητη.
1: Ήταν και από τα καλά παιδιά ο
3: Μπάμπης. Ναι, είναι
1: ο
3: πολύ
1: Μπάμπης.
3: Σημαντικό αυτό. Δεν ξέρω πώς αισθάνεσαι εσύ και το τι σημαίνει να σε χειροκροτά, ας πούμε, ο κόσμος.
0: Εντάξει, και πέρσι και φέτος ο κόσμος με χειροκρότησε. Τώρα για έναν ποδοσφαιριστή αυτό είναι κάτι πολύ μεγάλο. Για μένα είναι απόλυτη χαρά, απόλυτη δικαίωση ότι κάτι έκανα κι εγώ για αυτή την ομάδα. Εντάξει, εγώ επειδή ζω και έχω ζήσει τον κόσμο του Άρη, νομίζω ότι είναι από τους ανθρώπους που δεν ξεχνάνε ο λαός της ομάδας και ειδικότερα αυτούς που έχουν βοηθήσει στα δύσκολα χρόνια. Και όπως και δεν ξέχασαν και τον coach, τον Σούλτο Παπαδόπουλο, γιατί και αυτός γνώρισε.
3: Σωστό. Ισχύει, ισχύει, ναι.
0: Ήταν και ο coach σε δύσκολες χρονιές, πριν από μένα βέβαια. Και εντάξει, είναι ανατριχιαστικό, δηλαδή και χθες ανατρίχιασα και πέρσι ήταν κάτι πολύ μεγάλο για μένα. Αυτό μακάρι να το ζουνε...
2: Επειδή ξέρεις από Άρη, επειδή ξέρεις από Άρη τον έχεις ζήσει τον οργανισμό. Κατάλαβες κι εσύ η ομάδα να είναι αγχωμένη, πεσμένη ψυχολογικά,
3: πιεσμένη,
2: χωρίς αυτοπεποίθηση? Αυτό που είπε ο Γρηγορίου, ουσιαστικά ότι έχει πέσει λίγο η αυτοπεποίθησή μας στα τελευταία παιχνίδια λόγω των αρνητικών αποτελεσμάτων στα ντέρμπι, έτσι, με ΑΕΚ και με ΠΑΟΚ.
0: Εντάξει, ναι, η ομάδα τώρα έκανε δύο ήττες με ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Σίγουρα η αυτοπεποίθηση των ποδοσφαιριστών πέφτει όταν δεν κερδίζει κάποια μάτς συνεχόμενα. Υπάρχει βέβαια μεγάλη πίεση στην ομάδα, διότι έχει να δει ένα τίτλο ή μια καλή πορεία αρκετά χρόνια, νομίζω. Ειδικά ένα τίτλο. Εντάξει, τώρα οι ποδοσφαιριστές είναι επαγγελματίες, είναι σε υψηλό επίπεδο. Η πίεση και την αυτοπεποίθηση τώρα μπορεί να τη φτιάξουν και μόνοι τους. Αυτή της άποψης είμαι εγώ. Αλλά εντάξει, όταν παίζεις σε αυτό το επίπεδο, σίγουρα θα έχεις πίεση. Οπότε πρέπει να το διαχειριστείς από μόνος σου, ο κάθε παίκτης ξεχωριστά.
1: Mm-hmm. Μπάμπη, με τον Μιχάλη το Γρηγορίου είχε συνεργαστεί σε κάποια ομάδα?
0: Όχι, όχι, δεν έχω συνεργαστεί. Χθες πάντως η ομάδα φαινόταν ότι... Εντάξει, ήταν...
2: Στο δεύτερο έπαιξε καλά. Στο πρώτο προβληματίσατε πολύ. Κάνατε και δοκάρι. Είχε θέμα εκεί ο Άρης.
0: Ναι, εντάξει, εμείς τώρα έχουμε καλή ομάδα φέτος. Έχει πολλά εμπειρά παιδιά η ομάδα. Έχουν αγωνιστεί και σε Α εθνική και σε Β εθνική η ομάδα. Οι ποδοσφαιριστές της ομάδας. Εντάξει, διαβάσαμε καλά το παιχνίδι και κλείσαμε αρκετά τους χώρους. Δεν είναι και εύκολο. Για τον αντίπαλό μας.
2: Ποιος παίκτης σας προβλημάτισε περισσότερο? Εσύ μπήκες στο 75, κάπου εκεί μπήκες, ε?
0: Εγώ ναι, μπήκα στο 75.
2: Ναι.
0: Γενικά στο παιχνίδι ποιος μας προβλημάτισε?
2: Ναι, και εσύ την ώρα που έχουν
1: έρθει. Και που εστιάσατε γενικόν, ποιο παίκτη είχατε βάλει?
2: Νομίζω στο δεύτερο μήχρονο ήταν που φάγατε τη μεγαλύτερη πίεση από τον Άρη. Έτσι,
0: ναι, ο Άρης μπήκε καλά στο δεύτερο μήχρονο για ένα 20 λεπτό, εκεί που δεχτήκαμε και τον γκολ. Έκανε κάποιες αλλαγές
3: Οι αλλαγές ακριβώς, Μπάμπη, αλλαγές με Μανού Γκαρθία μέσα, με Γκαρέ.
2: Με Γκαρέ, ο Μωρόν.
0: Ναι, ήταν λίγο πιο κινητική, πιο γρήγορη στις μεταβιβάσεις και βγάζανε ευκαιρίες, βγάζανε σέντρες από πλάγια συνέχεια. Γεμίζαν την περιοχή περισσότερο.
2: Mm-hmm.
0: Ήταν καλύτερα στο δεύτερο μήχρονο. Άρης μας πίεσε ένα 20 λεπτό καλά. Αλλά μετά το κόλ πάλι... Δεν ξέρω, ήταν το άγχος να κρατήσω το αποτέλεσμα, δεν ξέρω τι.
2: Ναι.
0: Αυτό είδα εγώ.
3: Ναι, γιατί και ο Άρης, η αλήθεια είναι, Μπάμπη, ότι ήθελε τους βαθμούς, γιατί το κύπελο πρέπει να προχωρήσει. Έτσι, άμα δεν κέρδιζε και τη Μαρκό, μετά παίζει με Παναθηναϊκό έξω. Έχει τον Πανσεραϊκό βέβαια από ό,τι είδαμε.
2: Εντάξει, ήταν σημαντικό το μάτς, έπρεπε να πάει 4.
3: Να καθαρίσει, ναι, την πρόκληση.
2: Μπάμπη, φαντάζομαι το ξέρεις, ναι, το παρακολουθείς. Επειδή ο Άρης είχε κάνει κανένα δύο χρονιάς που έβγαινε καλοκαίρι Ευρώπη, δεν κατάφερε να παίξει ο Μήλος. Τον επηρέαζε αυτό, έκανε μετά μεταγραφές, άλλαζε προπονητές. Ειδικά μετά τον Μάντζιο, ας πούμε, βλέπεις ότι ψάχνει να βρει και κάποιον προπονητή να αποτελέσει σημείο αναφοράς. Υπάρχει μια απογοήτευση στον κόσμο και αυτό που καταλαβαίνω εγώ και ίσως αυτό να στρεσάρει τους παίκτες είναι ότι αντιλαμβάνονται ότι δεν έχουν κερδίσει ακόμα την εμπιστοσύνη της κερκίδας. Δηλαδή να έχουν ένα κοινό το οποίο να καταλαβαίνει ότι ναι, αυτή η ομάδα αξίζει να την υποστηρίξουμε.
0: Κοιτάξτε, εγώ επειδή έζησα και εκεί πέρα και έχω ζήσει και τον κόσμο, ο κόσμος θέλει μια ομάδα, θέλει ποδοσφαιριστές να ματώνουν τη φανέλα, να παίζουν για αυτήν, άσχετα αν κερδίσει ή αν χάσεις. Θέλω να βλέπω ποδοσφαιριστές μέσα να τα δίνουν όλα, να παίζουν για το 100%. Όταν μια ομάδα, το πήγε και παλιότερα, όταν μια ομάδα, είτε μεγάλη είτε μικρή, οτιδήποτε, κάθε χρόνο αλλάζει πολλούς ποδοσφαιριστές, πολλούς προπονητές, γίνονται συνέχεια αλλαγές τέτοια, δεν μπορεί να βρει εύκολα συνοχή και ρυθμό μέσα σε λίγο χρονικό διάστημα. Χρειάζεται χρόνος. Αυτό πιστεύω είναι κάτι που προβληματίζει τώρα η ομάδα, διότι έχουν έρθει ποδοσφαιριστές, έρχονται συνεχώς ποδοσφαιριστές, πρέπει να μπουν στο κλίμα και αυτοί και είναι δύσκολο.
3: Ναι, η αλήθεια είναι, Μπάμπη, ότι αυτό που λες ότι πήρε και αρκετούς παίκτες, γιατί το λέγαμε και χθες με τον Γιώργο Στράτζαλη και με τον Κώστα τον Πετροτό που ήμασταν στη μετάδοση, ότι έχει πάρει ποδοσφαιριστές το τελευταίο χρονικό διάστημα. Και η αλήθεια είναι ότι από αυτούς που έχουν έρθει το καλοκαίρι δεν έχει πείσει μέχρι τώρα. Είναι ελάχιστοι αυτοί που έχουν έτσι δείξει κάποια καλά δείγματα από τους φετινούς, έτσι, αυτούς που ήρθαν το καλοκαίρι. Και αυτό είναι θέμα, έτσι, όταν δεν παίρνεις βοήθειες από αυτούς που ήρθαν να σε βοηθήσουν απευθείας. Για μένα είναι ένα θέμα αυτό, ένα θέμα συζήτησης. Δεν ξέρω πώς το βλέπεις εσύ.
0: Σίγουρα είναι θέμα. Εντάξει, όταν μια ομάδα δεν πείθει γενικά με τον τρόπο που παίζει και αγωνίζεται, υπάρχουν προβλήματα. Είναι λογικό. Όταν ειδικά δίνεις χρήματα αρκετά, γιατί ο Άρης αυτή τη στιγμή έχει παίξει ονόματα τα περισσότερα. Και νομίζω φέτος έχει το μεγαλύτερο μπάτζετ τα τελευταία χρόνια.
1: Σαν ναι, μονάδες είναι όλοι πολύ καλοί ποδοσφαιριστές. Αυτό που δεν έχουν καταφέρει ακόμα είναι να γίνουν ομάδα.
0: Αυτό ακριβώς. Όταν θα καταφέρει αυτή η ομάδα να δέσουν μεταξύ τους ποδοσφαιριστές, να υπάρχει συνοχή, τότε πιστεύω θα δούμε κάτι καλό. Αλλά για να γίνει αυτό χρειάζεται χρόνος.
2: Επειδή έπαιξε και πέρυσι, όπως είπες, μπορείς να κάνεις τη σύγκριση, βλέπεις διαφορά ποιότητας στις μονάδες πέρυσι με φέτος.
0: Κοιτάξτε να δείτε, το περσινό παιχνίδι ήταν διαφορετικό. Νομίζω πέρσι ήταν καλύτερος ο Άρης.
2: Καλύτερος ήταν.
3: Στο παιχνίδι το μεταξύ τους όμως, λέει ο Παρίς, έτσι.
0: Εγώ λέω για το μεταξύ μας παιχνίδι, δεν λέω για το γενικό σύνολο.
3: Ναι.
0: Η ομάδα πέρσι μου άρεσε στο τέλος, εμένα, του Άρη. Ναι. Έτσι, έβλεπα,
1: δηλαδή, στα play-off δηλαδή που είδες.
0: Στα play-off, ναι. Ναι, εκεί πέρα έπαιξε μπάλα, ήτανε, τα δίναν όλα οι παίκτες, έπαιξε αρκετά καλά.
3: Ναι, αλλά δεν είχε και ουσία όμως. Ίσως έπαιζε ρόλο και αυτό, Μπάμπη, το γεγονός ότι η ομάδα δεν είχε πίεση.
1: Και έπαιζαν χωρίς πίεση, ναι.
3: Χωρίς άγχος.
0: Αν είναι πίεση, χωρίς πίεση οι ποδοσφαιριστές, παίζει μεγάλο ρόλο. Εντάξει. Απλά πιστεύω ότι και σε κάποιες τέτοιες ομάδες πρέπει να υπάρχει το ελληνικό στοιχείο. Κάποια στιγμή.
1: Όπως βλέπουμε τώρα να γίνεται στον Όφι, Μπάμπη, έτσι. Γιατί παίζει και σήμερα Ευρωπαϊκό Όφι, να το πούμε και αυτό. Που υπάρχουν πάρα πολλοί Έλληνες ποδοσφαιριστές. Και Έλληνας προπονητής.
0: Έτσι, ναι, εντάξει. Και όταν ο παδός του Άρη, που ο Άρης είναι τεράστια ομάδα, δεν το συγκρίνω τώρα με τον Όφη, είναι τεράστια ομάδα. Όταν βλέπει τον Όφη να παίρνει κύπελλο, να παίρνει Super Cup και έχει μέσα περισσότερους Έλληνες, έτσι. Έχει δέσει σαν ομάδα. Όφη παίζει καλή μπάλα. Καλό ποδόσφαιρο. Όταν βλέπει ο παδός του Άρη και έχει πόσα χρόνια να πάρει τίτλο η ομάδα ή να βρεθεί ακόμα πιο ψηλά στο πρωτάθλημα, λίγο υπάρχει, μπαίνει πίεση μεγαλύτερη πιστεύω μετά. Πιέζουν περισσότερο, θέλουν να δουν κάτι καλύτερο, θέλουν να δουν ένα τίτλο, είναι λογικό. Και έτσι πιέζονται και οι ποδοσφαιριστές.
1: Εκεί εσείς, Μπάμπη, στη Μάρκο, τώρα πώς τα βλέπετε τα πράγματα, γιατί θα γίνει μεγάλη μάχη και σε αυτή την κατηγορία.
2: Τη Μάρκο την είχαν κάποιοι, την είχαν outsider, αλλά μπήκατε πολύ δυνατά.
0: Εντάξει, εμείς εδώ στη Μάρκο έχουμε ένα πρόεδρο, ο οποίος είναι δίπλα μας πάντα, τον κύριο Πικούλα. Έχει χτίσει μια ομάδα, πήρε μια ομάδα από Γάμα Εθνική και μέρα με τη μέρα ήθελε να την κάνει να ανεβαίνει επίπεδο. Δεν μας ήξερε κανένας, κανένας δεν ήξερε την ομάδα τη Μαρκό, κανένας υπάρχει δεν ήξερε.
2: Ισχύει.
0: Και πέρσι ήμασταν πρώτη χρονιά στη Β' Εθνική, στην ιστορία της ομάδας. Κάναμε ένα ιστορικό πρωτάθλημα πέρσι, βγήκαμε και τρίτη. Και φέτος θέλουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο. Αν μπορούμε και αν γίνεται, να πάμε και πιο ψηλά αν γίνεται.
1: Πόσες ομάδες πιστεύετε είστε οι διεκδικητές για την άνοδο?
0: Σίγουρα έχει ιστορικές ομάδες τώρα. Είναι ο Πανιώνιος, είναι η Νίκη Βόλου, η Καλυθέα είναι, ο Πασεραϊκός, η Λάρισα. Έχει πολλές ομάδες ιστορικές. Απλά εμείς τώρα κοιτάμε ένα παιχνίδι με παιχνίδι. Ξεκινήσαμε καλά το πρωτάθλημα γιατί κάθε αρχή είναι δύσκολη. Mm-hmm. Έχουμε τώρα ποδοσφαιριστές πολύ έμπειρους και εντάξει, έχουν βάλει το γήπεδο με το κουτάλι που λέμε.
1: Τώρα ήρθε και ο Λαραμπή, έτσι. Δηλαδή...
0: Είναι ο Λαραμπή, είναι ο Σεμπά, είναι ο Μεντόζα, ο Φατιόν. Έχει πάρα πολλούς ποδοσφαιριστές η ομάδα. Έχει και βάθος. Και ήρθε το Καστάνιο που έπαιζε στην Τρίπολη, Super League.
2: Ανέβασε το επίπεδο το γεγονός ότι έχουμε σε έναν όμιλο το πρωτάθλημα.
0: Πιστεύω πως ναι. Mm-hmm. Έχει ανέβει το επίπεδο.
2: Είναι πιο δυνατές δηλαδή οι ομάδες.
0: Θα είναι καλύτερο το πρωτάθλημα. Πιστεύω ήταν ό,τι καλύτερο έγινε.
2: Μάλιστα.
0: Σε αυτό το στη Super League 2. Εντάξει, αυτό που δεν μου άρεσε εμένα είναι ότι βάλανε αναγκαστικά να παίζει και ένας μικρός του 2005. Πιστεύω, εγώ είμαι της άποψης ότι άμα κάποιος αξίζει, είτε είναι 20, είτε είναι 21, 22 ή 18, άμα αξίζει θα το βάλει ο προπονητής, δεν είναι...
2: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι, επειδή χρησιμοποιείται αυτός ο κανονισμός μετά το κύπελο, στο κύπελο βοήθησε η αλήθεια είναι. Δηλαδή πιέστηκαν κάποιες μεγάλες ομάδες ειδικά να βάλουν ταλέντα που έχουν
3: πέρσι
2: στις ακαδημίες.
3: Έναν παίχτη και φέτος δύο.
2: Ναι.
0: Ναι, φέτος.
2: Και με αυτή, τη λογική, με αυτή τη λογική το περάσανε και στη Β' Εθνική. Σου λέει θα πιεστούν οι ομάδες να βρουν ναι. παίχτη να βάλουν. Με αυτή την έννοια.
0: Ναι. Εντάξει, είναι ο καθένας πώς το βλέπει. Εγώ είμαι της άποψης ότι αν ένας οποιοδήποτε είναι αυτός, είτε μικρός είτε μεγάλος, mm-hmm. θα παίζει.
2: Θα παίξει λες.
0: Ναι, αυτό έγινε ας πούμε, είμαι χρόνια τώρα στο ποδόσφαιρο. Σε επίπεδο Β' Εθνικής είναι νομίζω πρώτη φορά που γίνεται.
2: Ναι, σωστό.
0: Αυτό.
2: Σωστό. Νομίζω η Γάμα Εθνική δεν είχε ένα.
0: Οι αρμόδιοι αυτοί γνωρίζουν, τώρα εμείς, ό,τι και να πούμε.
2: Μπάμπη, στη Γάμα Εθνική δεν υπήρχε ένα τέτοιο κανονισμό για κάποιου πιτσιρικάδες ή Έλληνες.
0: Ναι, νομίζω υπάρχει και ακόμα. Ναι. Έχει 3-4 χρόνια το κάνανε, δεν θυμάμαι.
2: Τώρα έτσι, ναι, τελευταία δεν είναι πολύ παλιό.
0: Ναι, όχι, τώρα έγινε και αυτό. Εντάξει. Εκεί το βάλαν και μικρότερο κιόλα, 18 mm-hmm. χρονών να παίζει. Mm-hmm. Και νομίζω είναι 2 εκεί πέρα.
2: Ναι.
3: Μπάμπη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, Μπάμπη.
3: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
2: Καλή συνέχεια, Μπάμπη Παυλίδη.
3: Λοιπόν.
2: Λοιπόν, αυτά από τον ποδοσφαιριστή της Μαρκό.
1: Έπρεπε να κρατήσουμε, να τον βάλουμε και στην κουβέντα και τον Μάνο Χατζάκη. Μπορεί να ήθελε να ρωτήσει κάτι τον Μπάμπη Παυλίδη.
3: Πάνω σε αυτό που είπε ο Μπάμπη.
2: Έχει καμιά εκκρεμότητα από το παρελθόν ο Μάνο σε κανένα ρεπορτάζ.
3: Δεν ξέρουμε, θα μας το πει ο
2: Μάνο. Καλησπέρα, τι κάνεις.
1: Γεια σου, Μάνο, καλησπέρα.
4: Είχαμε από το παρελθόν κάτι κρεμότητες, αλλά τις έχουμε κλείσει, νομίζω.
1: Α, εντάξει.
4: Έτσι θέλω να πιστεύω, δηλαδή. Εντάξει, κάνει την πορεία του ο Μπάμπης, έχει σταθεροποιηθεί επαγγελματικά και στον Άρη είχε δώσει αρκετά πράγματα. Και η πορεία του γενικότερα είναι η πορεία ενός παίκτη ο οποίος έδειξε συνέπεια σε αυτό που είχε ξεκινήσει υπό πιο δύσκολες συνθήκες. Μια χαρά τα υπομπάμπη, συμφωνούμε.
2: Είπε όμως ότι ο Άρης ο περσινός που αντιμετώπισε ήταν καλύτερος από το φετινό.
1: Ναι, στο μεταξύ τους παιχνίδι.
2: Για το μεταξύ τους λέω ρε.
3: Εντάξει. Έχει μεγάλο...
4: Ο φετινός, ο χθεσινός μάλλον, ήταν ένας Άρης διαλυμένος σε 15-17 κομμάτια.
2: Ψυχολογικά.
1: Έχεις εξήγηση γι' αυτό, Μάνο.
4: Αγωνιστικά.
1: Έχεις εξήγηση.
4: Η εξήγηση πηγαίνει απευθείας στον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος έχει το μεγαλύτερο ρόλο σε όλο αυτό, διότι πρέπει να μαζέψει τα κομμάτια. Τώρα αρχίζει και λέει περισσότερα. Λέει, για παράδειγμα, ότι οι παίκτες δεν έκαναν προετοιμασία. Ναι, αυτό είναι το προφανές. Από την άλλη, έχει τον τρόπο, είχε τα περιθώρια και γνώρισε ότι θα γίνουν πολλές κινήσεις, mm-hmm. αλλά δεν έβαλε κάποιο φρένο στην μεταγραφική ενίσχυση σε θέσεις που έπρεπε να πάρει παίκτες η Δίκης και δεν το έκανε. Βλέπει ένα σύνολο το οποίο είναι εξαιρετικά νομιογενές. Ας πούμε ότι έχει στο κομμάτι αυτό μικρότερη ευθύνη. Στο κομμάτι όμως της πειθαρχίας, των ρόλων και το καθένας μπαίνει και δεν κάνει ό,τι θέλει, αλλά κάνει αυτά που του λέει ο προπονητής, ακριβώς είναι θέμα δικό του. Είναι θέμα του τεχνικού.
2: Σωστό είναι αυτό που λες.
4: Ο Άρης έχει μια πειθαρχία μεσοαμυντική, αδικαιολόγητη. Επιθετικά, μεσοεπιθετικά προσπαθεί να πάρει κάτι από κάποιους που δεν έχει βρει όμως ποιοι είναι αυτοί οι ποδοσφαιριστές. Mm-hmm. Δεν είναι ο Γκαρέ, δεν είναι ο Μπουσάιντ, ο οποίος έδειξε σίγουρα πράγματα που δεν έδειξε, για παράδειγμα ο Γιαννιώτας. Περίμεναν πιο πολύ των Μωρών λογικά. Και γιατί λέω των Μωρών? Γιατί ο ίδιος είπε προημερών, μετά το ντέρμπι, μετά το παιχνίδι με την Τρίπολη μάλλον, ότι ο Μωρών κάνει προσπάθειες να ακολουθήσει και να ανεβάσει τις εντάσεις. Αφού κάνει προσπάθειες και έδειξε κάποια πράγματα, ακόμα και τη μία ευκαιρία που έκανε στην Τούμπα, μπορείς να του δώσεις την ευκαιρία, για το Μωρόν μιλάμε στην ηλική, να ξεκινήσει βασικό.
1: Η αλήθεια είναι και εγώ περίμενα να ξεκινήσει βασικό στον αγώνα κυπέλλου ο Μωρόν.
3: Το είπα χθες κι εγώ.
1: Εκτός αν υπάρχει σκέψη να κρατήσει τις ισορροπίες στην ομάδα. Δηλαδή...
4: Οι ισορροπίες που λες, Άνια, συγγνώμη που σε διακόπτω, οι ισορροπίες έχουν χαθεί. Έχουν χαθεί. Διότι κάποιοι παίκτες που δεν πρέπει να είναι στην δεκάδα μόνιμα, όπως για παράδειγμα ο Ράσιτς, είναι μόνιμα δεκαδά τους. Το χθεσινό παιχνίδι βγαίνει στην απέξω, διότι ήταν καθαρά θέμα ξεκούρασης. Αλλά στον άξονα που υπάρχει πρόβλημα.
2: Του έχει δώσει πολύ δυνατό ρόλο. Του έχει δώσει και τον Περιβραχιόνιο.
4: Υπερβολικά. Ναι. Και τον έχει πάρει το Περιβραχιόνιο που φοράει ο Ράσιτς, το δικαιολογεί σε μεγάλο βαθμό, αλλά κάποια πράγματα κάπως πρέπει να τα κοντρολάρει όσον αφορά τη συμπεριφορά του εντός αγωνιστικού χώρου, μιλάω για τους συμπαίκτες του.
2: Ναι.
4: Οι ρόλοι στον Άρη, παιδιά, έχουν χαθεί. Έχει πολύ σοβαρό θέμα το σύνολο, βγάζω την ανομοιογένεια, και επειδή ο Παπαδόπουλος ο Σούλης έκανε μια εντυπωσιακή δήλωση, δεν ξέρω πόσοι έχουν σταθεί πραγματικά εκεί, το θέμα δεν είναι ο κόσμος ή η αγάπη ή ότι είχε έρθει δύο φορές σε δύσκολα χρόνια. Το θέμα ήταν ότι ο αντίπαλος προπονητής, που ξέρει τον Άρη αρκετά καλά κιόλας, είπε ότι αν δεν κερδίσει τον Ηρακλή θα έχει πρόβλημα.
2: Αυτό είναι, φαίνεται.
3: Αυτό μπήκε τίτλος χθες, να ξέρεις.
2: Φαίνεται αυτό.
4: Ναι,
2: φαίνεται.
4: Το είδα. Σωστά μπήκε.
2: Μα είναι ξεκάθαρο ότι φαίνεται αυτό. Όταν λέει ο προπονητής ότι έχουμε θέμα αυτοπεποίθησης μετά τις δύο ήττες στα ντέρμπι και ότι είναι σημαντικό, δεν καταλαβαίνεις ότι το παιχνίδι με τον Ηρακλή, αν στραβώσει για τον Άρη, είναι δύσκολο να το διαχειριστεί και ο ίδιος και γενικά ο οργανισμός.
4: Δεν ξέρω καθόλου, δεν μπορώ να πω με καθόλου, με ελάχιστη σιγουριά, το πόσο μπορεί ο Γρηγορίου να διαχειριστεί τις προσωπικότητες που έχει ο Άρης. Γιατί και πέρσι και πρόπερσι λέγαμε το σωστό, ότι έχει εξαιρετικές μονάδες ο Άρης. Από άποψη όμως συνόλου και ομοιογένειας δεν τα πήγαινε καθόλου μα καθόλου καλά. Και μέχρι στιγμής πάλι θα πούμε ότι ο Άρης έχει πολύ καλές μονάδες, 14 κινήσεις έκανε. Mm-hmm. Οι πιο πολλές εξ αυτών είναι πραγματικά πολύ καλές. Άλλο πως έχει γίνει η κατανομή των ρόλων. Αλλά ακόμα και σε αυτό το κομμάτι ο Γρηγορίου δεν έχει εμπνεύσει, δεν έχει βρει τους κατάλληλους παίκτες στις κατάλληλες θέσεις. Δεν μπορεί ούτε ο Μανού, ούτε ο Γκαρέ, ούτε ο Καντεβέρε, ούτε ο Μυρ, ο οποίος Μυρ τόσα παιχνίδια.
3: Άρα Μανού, σόρεψε
2: διακοπή. Το Μανού περιμένει στη διακοπή του.
3: Άρα πιστεύεις ότι είναι θέμα ρόλο, γιατί το γεγονός ότι οι παίκτες που έχουν έρθει το καλοκαίρι δεν έχουν βοηθήσει είναι τεράστιο θέμα αυτό. Δηλαδή δεν έχουν φάνει μέχρι τώρα.
2: Είναι
3: δηλαδή
2: ρόλο ή είναι λίγο βαθύτερο, Μανού? Δηλαδή μήπως,
4: είναι λίγο βαθύτερο.
2: Μήπως ο Γρηγορίου αισθάνεται ότι δεν έχει την απόλυτη εμπιστοσύνη και ότι κρίνεται από μάτς σε μάτς?
1: Παιδιά, να πω όμως κάτι εγώ. Και ο Αλμέιδα που ήταν πριν τον Γρηγορίου δεν έκανε και κάτι, που ήταν και ένας προπονητής με
3: ο
1: Χιμένεθ και λέω, που ήταν ένας προπονητής με παραστάσεις, έτσι.
4: Ο Χιμένεθ έχασε νωρίς την ομάδα και επίσης δεν τον βοήθησαν τα αποτελέσματα, γιατί ήταν απανωτές οι γκέλες που έκανε στον
2: Ο Χιμένεθ δεν αισθανόταν πάντως άγχος στην αρχή. Δηλαδή για να πάει να κάνει αυτό που έκανε στο μάτς με την ΑΕΚ, που κουνούσε τα πανό, τα έδειχνε, το κασκόλ
4: και
2: το έδειχνε. Εκεί κατά, δεν τον ένοιαζε, ας πούμε. Φαινόταν ότι δεν τον νοιάζει. Ο Γρηγορίου έχει ένα φόβο, εγώ αυτό βλέπω.
4: Μετά το μάτς με την ΑΕΚ στην Αθήνα πήρε μεγαλύτερη στήριξη από τους οργανωμένους.
2: Αλλιώς ξεκίνησε ο Χιμένεθ, ενώ ο Γρηγορίου, κακά τα ψέματα, γιατί πολλοί λέγανε σιγά μην κρατήσει τον Γρηγορίου, θα πάει να πάρει άλλο προπονητή. Επειδή πήρε την ευκαιρία του. Νομίζω ότι αισθάνεται ότι κρίνεται από Κυριακή σε Κυριακή, έτσι όμως δεν μπορεί να προχωρήσει ο Άρης.
4: Ίσως κρίνεται περισσότερο στη φάση που μιλάμε, στην χρονική περίοδο που μιλάμε, από τους ίδιους τους παίκτες.
2: Ναι.
4: Από τους οποίους δεν μπορεί να πάρει και δεν μπορεί να ελέγξει.
2: Κοίταξε,
4: δεν μπορεί να κατανείμει.
2: Ο ποδοσφαιριστής, αν καταλάβει ότι ένας προπονητής δεν πατάει πολύ γερά.
4: Ναι.
2: Το εκμεταλλεύεται. Αυτό το ξέρουμε, είναι νόμος στο ποδόσφαιρο, έτσι. Όταν καταλάβει όμως ότι ο προπονητής έχει την απόλυτη στήριξη της διοίκησης, μαζεύεται. Αυτό ισχύει παντού, δεν είναι για τον Άρη. Δεν το λέω τώρα για τον Άρη.
4: Όχι,
2: ισχύει σε όλες τις ομάδες του κόσμου.
4: Απλώς όσο πιο έντονοι είναι οι παίκτες, πιο έντονοι οι ποδοσφαιρικά και οι προσωπικότητες, έχοντας παραστάσεις, έχοντας ένα παλμαρέ, έτσι, περιμένουν και κάτι άλλο, αλλά δεν γίνεται παίκτες οι οποίοι πληρώνονται αδρά να παρουσιάζουν τόσο αγωνιστική μέτρια, επίκως μέτρια εικόνα. Και αυτό καλός ή κακός πηγαίνει στον εκάστοτε προπονητή. Η ίδια κουβέντα έχει γίνει και με τον Μαρίνο Ζουνίδη και με τον Άκη Μάντζιο ένα τρίμηνο περίπου πριν φύγει από τον Άρη.
2: Σωστό, είναι κρίσιμο από αυτή την άποψη. Πρέπει να βγάλει άλλη εικόνα ο Άρης με τον Ηρακλή.
4: Και χθες, και κάτι ακόμα, χθες ο Άρης δεν έπαιξε με τη Μαρκό. Έπαιξε με τη δεύτερη ομάδα της Μαρκό.
2: Ναι.
4: Είχε έναν ή δύο ποδοσφαιριστές, αν δεν κάνω λάθος, βασικούς. Ο Άρης είχε μεν αλλαγές, 9 αλλαγές, πολλές αλλαγές, αλλά δεν μπορεί να μπει σε σύγκριση. Και κινδύνευσε από τη Μαρκό άμεσα.
2: Ναι, ισχύει.
3: Ναι, ειδικά στο πρώτο
2: μήχρονο.
3: Και, εντάξει, και να πούμε κάτι άλλο, εντάξει, μας πέρασε βέβαια ο χρόνος, το έχουν περάσει. Απλά να πούμε και ένα πολύ σημαντικό για μένα γεγονός, ότι χθες ο Βοριαζίδης φόρεσε το περιβραχιόνιο του Άρη. Έτσι, μια συμβολική κίνηση που όμως είναι σημαντική, αξιοσημείωτη και πρέπει να καταγραφεί.
4: Και σημαντικό είναι ότι το πήρε από τον Φαμπιάνο και το έδωσε και όλες μεγαλύτερη βαρύτητα σε αυτή την.
3: Σωστό, πολύ σωστό και αυτό. Ότι ωραία, ο Φαμπιάνο του το έδωσε. Δηλαδή.
4: Έχει το γενικό σεβασμό εντός ομάδας. Και στο κίνημα. Και
2: Μάνο, αύριο το... να αναλύσουμε το ντέρμπι περισσότερο. Γιατί αύριο θα είναι κύριο θέμα της εκπομπής.
4: Να
2: σε καλά.
3: Να σε καλά.
1: Ευχαριστούμε.
2: Να πούμε ότι η Superbet και το Μετρόπολη 95 και 5 σας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για το δρόμο υγείας και δυναμικού βαδίσματος των 5 χιλιόμετρων. Οπότε, αν θέλετε να τις διεκδικήσετε, καλείτε τώρα 2-31-0-90-90-90. Οι 5 πρώτες γραμμές κερδίζουν και εμείς πάμε σε διάλειμμα.
5: Η ώρα είναι 5. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
6: Τι σε κάνει να επιστρέφεις στα καταστήματα For All καθημερινά?
7: Όλη η εμπειρία For All. Και φυσικά ο καφές. Ξεκινώντας από την ξεχωριστή γεύση του Espresso Baroness Arabica 100% ή την δυνατή απόλαυση του Espresso For All Classic σε μέγεθος Excel. Στα For All απολαμβάνω υψηλής ποιότητας καφέ κάθε μέρα.
5: Στα καταστήματα For All καθημερινά επιστρέφεις για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει. Espresso For All. Κάθε μέρα ο καφές σου.
8: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
9: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
10: Να αποζημιώνει άμεσα.
9: Άλλο.
10: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
9: Άλλο.
10: Να έχει λογικές τιμές.
9: Άλλο.
10: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
9: Άλλο.
10: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βράδερφε.
9: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό. Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
11: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
12: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
13: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
14: Μεταχειρισμένα χάρη τράπεζα, παρακαλώ.
15: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
14: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
15: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
14: Κύριε, χάρης τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρης το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
16: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
17: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλιμάνη, Eden.
18: Στα καλύτερα που έλκονται.
17: Ιουλία Καλιμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
18: Μπράβο,
17: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλιμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
19: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931-705-668.
20: Το τρίτο μασού της Family Festival είναι γεγονός. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης, από τις 10 έως τις 4, με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Μαζί μας ο Γκάνζαρ.
21: Γεια, είμαι ο Γκάνζαρ.
20: Ο Κώστας Σιδηρόπουλος και ο Απόστολος Κανέλος.
22: Γεια σας, είμαστε ο Κώστας Σιδηρό
23: και ο Απόστολος Κανέλος.
20: Νοστιμιές από τον Σεφ Θωμάς.
24: Γεια σε όλους, είμαι ο Σεφ Θωμάς.
20: Ο Μαργαρίτης και Χαγιάς.
25: Γεια χαρά, είμαι ο Μαργαρίτης και Χαγιάς και θα βρίσκομαι κι εγώ στο Massou της Family Festival για να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Massou της.
20: Ο Πάνος Ντέντ και η Αλεξία Κεφαλά. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
26: Στην εξωτερική θερμομόνωση, ποιος έχει την τελευταία λέξη? Η τεχνητή νοημοσύνη, η γυναίκα μου?
27: Την τελευταία λέξη την έχει η Ατλακόλ.
28: Γιατί φέρνει την εξωτερική θερμομόνωση Ατλατέρμ. Με προηγμένα υλικά τελευταίας τεχνολογίας για εξοικονόμηση ενέργειας και αξεπέραστη αντοχή. Με την υπογραφή της Ατλακόλ.
29: Τα μάθατε! Άνοιξε το ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Υπερσύγχρονες μονάδες και άμεση εξυπηρέτηση για επιβατικά, λεωφορεία, φορτηγά, μοτοσυκλέτες, τρίκυκλα και γουρούνες. Νέο ιδιωτικό κτέο στα Λαγκαδίκια. Στην παλιά Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας. Για ραντεβού τηλέφωνο 2393-021-222.
30: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
31: Ποιος καλέ?
30: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
31: Και σε παίρνει αυτή?
30: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
31: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
32: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις. Και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova.
33: Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
34: Καλά δεν τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
35: Και ποιο να βάλει ρε αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
34: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει το περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
36: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει.
37: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
38: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή?
39: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
40: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
41: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα. Με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Morris και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
42: Λίγο μετά τις 5.
43: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
44: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr Τσιμισκή 14.

0: Επιστρέψαμε, πάμε για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Ξεκίνησε και το μάτς εθνικής μας ομάδας βόλεϊ, κόντρα στη Σλοβακία, με τους διεθνείς μας να έχουν κάνει πολύ καλό ξεκίνημα. Παίζουν και ελεύθερα βέβαια τα παιδιά, γιατί τώρα δεν υπάρχει το άγχος. Έχει εξασφαλιστεί η πρόκριση στις 16 μετά τα δύο σετ που πήραν οι Σουηδοί χθες στο παιχνίδι με την Σλοβακία. Οπότε σήμερα θα διεκδικήσουν μία καθαρή νίκη προκειμένου να έχουν μία καλύτερη διασταύρωση στα νοκάουτ παιχνίδια. 4-12 το σκορ σε αυτό το πρώτο σετ, με τον Κώστα Χρυσοβιδέλη να ξεκινάει με τον Μάρκου. Είναι η μόνη αλλαγή έτσι στη βασική εξάδα ως διαγώνιο. Ένα παιδί που σε όλα τα μάτς που μπήκε ως αλλαγή βοήθησε καθοριστικά την εθνική μας ομάδα για να φτάσει στους 16 της Ευρώπης. Οπότε θα έχει και συνέχεια αυτό το ευρωπαϊκό ταξίδι της εθνικής μας ομάδας.
1: Λοιπόν, να πούμε κάτι ενδιαφέρον. Το Σάββατο 19 του μήνα, 19 Σεπτεμβρίου, στο τρίτο Μασούτης Family Festival, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης, έρχεται ο FI live και εντελώς δωρεάν. Ο FI ανεβαίνει στην σκηνή για ένα δυνατό live με τις μεγάλες επιτυχίες σε ένα φεστιβάλ που θα τα έχει όλα. Από τις 10 το πρωί σας περιμένουν μουσική, παιχνίδια, challenges, διαγωνισμοί και πολλές εκπλήξεις. Μαζί Γκάντζαρ, Πάνος Ντεντ, Σεφ Τόμας, Κώστας Σιδηρόπουλος, Απόστολος Κανέλος, Αλεξία Κεφαλά και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς είναι το DJ set και την παρουσίαση αναλαμβάνουν οι παραγωγοί του Ζου 98. Είσοδος είναι ελεύθερη για όλους. Λοιπόν, θα πάμε σε λίγο να πιάσουμε ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα, διότι νομίζω το τηλεοπτικό μας απασχολεί, γιατί βλέπουμε πόσο ζεστός είναι τελευταία ο Γιάννης Αλαφούζος. Έχουμε ακούσει για την σκέψη, την προσπάθεια, γιατί υπάρχει προσπάθεια να αποκτήσει την πλατφόρμα της Nova, οπότε και εκεί νομίζω μπορεί να μας δώσει κάποιες λεπτομέρειες τι ακριβώς ισχύει ο Νίκος Μποζονέλος, γνωστός και ως μηντιάρχης, για να καταλάβουμε προς τα που οδηγείται το τηλεοπτικό τοπίο στον αθλητικό χώρο. Πρώτα όμως θα πάμε σε Γιώργο Πετρίδη να πάρουμε λίγο την αποστολή του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και όλα τα τελευταία νέα εν ώψη της συμμετοχής του Δικεφάλου στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Γιώργο, καλησπέρα, τι γίνεται?
0: Καλησπέρα Γιώργο.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα Τάνια, καλησπέρα στους...
1: Πες μας και το πρόγραμμα των αγώνων λίγο, γιατί δεν το έχουμε αναφέρει και καλό είναι...
2: Ναι, 5:30 είναι το πρώτο παιχνίδι αύριο, το ΠΑΟΚ Παρτίζαν. Mm-hmm. Και 9:15 είναι το παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Μπουργκ.
1: Με τηλεοπτική μετάδοση αυτά, έτσι?
2: Τηλεοπτική μετάδοση από το Sky, ναι.
1: Από το Sky. Το Sky έχει γίνει αθλητικότατο κανάλι πλέον.
2: Αλήθεια είναι, αλήθεια είναι. Θα πρέπει να το συνηθίσουμε. Οπότε θα είναι και η πρώτη εικόνα ουσιαστικά που θα έχει ο κόσμος του ΠΑΟΚ από την ομάδα που φτιάχνει ο Ανδρέα Τενικέρη, γιατί η αλήθεια είναι ότι οι εικόνες που έχει ήταν φευγαλές, θα το πω έτσι, οι ματιές που έδειξε ως τώρα προετοιμασία στα φιλικά της ομάδας, ένα μάτς που ήταν ελεύθερο στο YouTube, ένα άλλο που έγινε μετάδοση μέσα από το κινητό ενός βετεράνου της ομάδας του Δημήτρου Καλπάκη, εν πάση περιπτώσει λίγα πράγματα από την Ιταλία, οπότε τώρα πια με τηλεοπτική μετάδοση θα δει ο κόσμος την ομάδα, ξέρω ότι ανυπομονεί να τη δει ενδράσει και στα επίσημα φυσικά. Και βέβαια Κώστα και Τάνια, αυτό το τουρνουά θα δώσει τη δυνατότητα στον ΠΑΟΚ να δοκιμάσει σε ποιο επίπεδο ετοιμότητας βρίσκεται, γιατί είναι και ο τελευταίος σταθμός.
0: Να μετρήσει τις δυνάμεις του Γιώργο σε ένα πιο δύσκολο παιχνίδι.
2: Γιατί, εντάξει, και η Μιλάνο βέβαια ομάδα EuroLeague είναι, όπως και η Παρτίζαν, και φυσικά το μάτς της Κυριακής αναλόγως με το πώς θα εξελιχθούν τα πρώτα παιχνίδια. Θα είναι επίσης ένα σημαντικό τεστ, είτε με τον Παναθηναϊκό είτε με την Μπουργκ. Σε κάθε περίπτωση τώρα μετρώντας αντίστροφα, γιατί θυμίζω ότι η πρώτη επίσημη υποχρέωση του ΠΑΟΚ είναι το επόμενο Σάββατο, mm-hmm. το Super Cup. Τώρα πια αυτό το τουρνουά θα χρησιμοποιηθεί ως ένα τελευταίο τεστ ετοιμότητας. Εντάξει, το ιδανικό θα ήταν να μην είχε απουσίες, γιατί του λείπουν δύο παίκτες που είναι πολύ σημαντικοί, μπορούν να θεωρούνται και βασικοί, δηλαδή ο Μπριν Ταϊρή και ο Ραϊκουέν Γκρέι, οι οποίοι έμειναν και εκτός αποστολής, αλλά νομίζω ότι λίγο πολύ το ασυνείδησε πια ο ΠΑΟΚ.
1: Δεν τον έχω. Τον Τρικέρ δεν τον είδα να ανησυχεί τόσο. Θεωρεί ότι θα έρθουν σύντομα αυτοί οι παίκτες.
2: Ναι, μα κοίταξε, εξ αρχής Κώστα, από τη στιγμή που προέγγισαν τα προβλήματά τους, η εκτίμηση και για τους δύο ήταν πάνω κάτω στην ίδια περίοδο, δηλαδή προς το τέλος του μήνα. Τώρα βέβαια το προσδόκιμο του μήνα, ξέρεις, είναι σχετικό. Λες ότι θα λείψει δύο εβδομάδες, θα λείψει δύο εβδομάδες αντιστροπονής. Δεν σημαίνει ότι μπαίνει και παίζει και σε αγώνα. Για τον Gray τώρα μιλάω. Εντάξει, τώρα νομίζω ότι το βασικό ερωτηματικό για τους δύο είναι να είναι έτοιμοι, αν είναι δυνατόν, στο μάτι της πρεμιέρας του EuroCup, έτσι, 30 Σεπτεμβρίου με τη Manresa. Τώρα, αν θέλετε να πούμε και να δώσουμε και αυτή τη...
1: Γιώργο, σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, γιατί εδώ δεν κρίνεται κάποιος τίτλος, ας πούμε ότι ο πρώτος τίτλος της άλλης είναι το Super Cup, εκεί μπορεί να πεις ότι υπάρχει ένα διακύβευμα, γιατί άμα κατακτήσεις τον τρόπο ο ΠΑΟΚ, λες ότι δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και όθηση για τη νέα σεζόν. Σε καθαρά αγωνιστικό επίπεδο, τι περιμένει, θεωρείς, ο Τρινκέρι να δει, πέρα από την βελτίωση του συνόλου, κάποια πράγματα που λέει, οι δεσμοί μεταξύ των παικτών, η λειτουργία ανασταλτική να βελτιωθεί και όλα αυτά. Περιμένει για κάποιους παίκτες συγκεκριμένα να δει κάποιο ανέβασμα? Είναι κάποιοι στους οποίους αυτή τη στιγμή μπορούμε να πούμε ότι έχει εστιάσει περισσότερο?
2: Ναι, φυσικά. Κοίταξε, και το ένα και το άλλο. Προφανώς περιμένει να δει την ομάδα να βελτιώνεται σε λεπτομέρειες που ενδεχομένως να μην τις πιάνει το κοινό μάτι. Έτσι, αλλά τις βλέπουν οι προπονητές, πράγματα που μπορεί να μην λειτουργούν καλά στην εκτέλεση, για παράδειγμα, ενός συστήματος ή οτιδήποτε σχετικό, κάτι στην αμυντική συμπεριφορά της ομάδας. Δηλαδή, ο Τρικέρ, για παράδειγμα, χαρακτήρισε σιτ, ας το πω έτσι, την άμυνα του ΠΑΟΚ μετά το μάτι με τη Μιλάνο.
1: Ναι.
2: Ομάδα EuroLeague, την οποία ο ΠΑΟΚ την κράτησε στους 77 πόντους. Οπότε, προφανώς είδε κάτι άλλο που δεν μπορούμε να το... Να το διαπιστώσουμε εμείς, εν πάση περιπτώσει. Είναι πράγματα τα οποία προφανώς θέλει να τα δει, να εξελίσσονται, να τα καλύπτει βήμα-βήμα η ομάδα, και θα ήταν αφύσικο, αν θες να το πω και έτσι, να τα έχει λυμμένα όλα
1: από παίκτες. Ποιον πιστεύεις ότι τα βλέπει λίγο παραπάνω?
2: Από παίκτες νομίζω ότι δεν είναι θέλει και ερώτημα. Προφανώς το βασικότερο ζητούμενο για τον ΠΑΟΚ είναι να αρχίσει να βλέπει τον πραγματικό Φώστερ, να βρίσκει ρυθμό, να βρίσκει μια καλή αγωνιστική κατάσταση. Εγώ επιμένω ότι το γεγονός ότι αγωνιζόταν σε ένα πρωτάθλημα όπως της Ιαπωνίας προφανώς και είχε επίπτωση σε αυτή την...
1: Είναι κάτι γιατί... σαν την Αραβία των ποδοσφαιριστών.
2: Δεν το λες και πολύ ανταγωνιστικό. Πηγαίνουν καλοί παίκτες εκεί πέρα γιατί υπάρχουν χρήματα, αλλά δεν είναι και ένα δύσκολο πρωτάθλημα που να απαιτεί να είσαι και στην καλύτερη δυνατή κατάσταση. Δεν ξέρω αν αυτό εξηγεί την εικόνα του Φως, αλλά εν πάση περιπτώσει σε αυτήν την πραγματικότητα. Αντιλαμβάνεσαι, Κώστα, ότι όταν ο Φώστερ φτάσει στο σημείο στο οποίο μπορεί να φτάσει και στο οποίο θέλει ο ΠΑΟΚ να φτάσει, θα είναι ένα πολύ σημαντικό όπλο στα χέρια του ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, πάντως δεν το έχουμε δει αυτό. Και βέβαια, σε συνδυασμό με την απουσία του Ταϊρή, εκεί δημιουργεί ένα θέμα για τον ΠΑΟΚ.
1: Μάλιστα.
2: Στο 2, το ευτύχημα είναι ότι παίρνει πολλά, ίσως περισσότερα από αυτά που θα περίμενε από τον Ας Μίτρου Λόγκ. Πάντα βέβαια με τον αστερίσκο, τον πολύ σημαντικό αστερίσκο, ότι μιλάμε για προετοιμασία, έτσι. Δεν έχει και μεγάλη σημασία, αλλά αυτά που έχουμε δει μέχρι τώρα. Ο Μίτρου Λόγκ έχει κερδίσει τις εντυπώσεις.
1: Μάλιστα. Ωραία, Γιώργο, ευχαριστούμε.
0: Να είσαι καλά, Γιώργο.
1: Να είσαι καλά. Αυτά από τον Γιώργο Πετρίδη, από τη συμμετοχή του μπασκετικού ΠΑΟΚ στο Παύλο Διανακόπουλος.
0: Λοιπόν, 10-17 η εθνική μας που κάνει πάρτι σε αυτό το πρώτο σετ με τον Άγγελο Μάρκου να κλέβει τις εντυπώσεις. Ένας παίκτης που αγωνίζεται εδώ και 4 χρόνια στην Καλαμάτα, έτσι.
1: Μπράβο τον Άγγελο. Πάμε σε Νίκο Μποζιονέλο, πάμε στο Μηντιάρχη, να πάρουμε λίγο το τηλεοπτικό τοπίο στον αθλητικό χώρο, το οποίο παρουσιάζει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τελευταία λόγω των κινήσεων του Γιάννη Αλαφούζου.
0: Πολλές καραμπόλες βλέπουμε, Νίκο. Τι γίνεται, καλησπέρα.
3: Χαίρετε. Στο χωριό μου λένε τη Μανικοτρίβελη.
1: Τώρα μας έλεγε ο Γιώργος ο Πετρίδης ότι έχει πάρει ο Σκάι μέχρι και τον Παύλο Γιανακόπουλο στο τουρνουά. Είναι πολύ δυνατό το μπάσιμο στα αθλητικά δρόμενα. Έτσι.
3: Γνωστό ήταν. Κοίταξε το. Πώς είχαν γίνει το καλοκαίρι, όταν βγήκε η πληροφορία, όταν βγήκε το όνομα από τον Γρηγόρη Δέλτα Δημητριάδη, μια συνεχιστή που έχει τον ξάρχο του πρωθυπουργού, τον άλλον, ο οποίος απολύθηκε και πριν από κανένα μήνα, αν θυμάστε, από τον Sky. Περιμέναμε το μεσάρισμα της και περιμένουμε ακόμα της πλατφόρμας. Αν θυμάστε, γιατί το είχαμε πει το καλοκαίρι, σας είχα πει και από τότε, γιατί τώρα βγήκε το πρόγραμμα της GPR, οπότε μπορούμε να το πούμε με ασφάλεια, ότι ένα παιχνίδι κάθε Σάββατο και ένα κάθε Κυριακή, δηλαδή δύο αναγωνιστικοί, είναι στον ελεύθερο Sky.
1: Ναι.
3: Του μπάσκετ. Είναι κάτι το οποίο το είχαν ζητήσει ήδη οι ομάδες. Έχει να κάνει και με τις διαφημιστικές πινακίδες, γιατί άλλο τώρα μια επαρχιακή ομάδα να πάει να πάρει διαφήμιση για το γήπεδο της, ας πούμε ο Κολοσσός, ένα σουβλατζίδικο της Ρόδου, άλλο να παίζει την ΕΡΤ, άλλο να παίζει συνδρομητική τηλεόραση.
1: Ναι, δεν το συζητάμε αυτό.
3: Είναι ένας από τους παράγοντες. Από εκεί και πέρα περιμένουμε πότε αυτή η πλατφόρμα θα βγει, με τι κόστη, όλα αυτά τα κείμενα που έχουν γραφτεί είναι δημοσιογραφικές πληροφορίες, δηλαδή μπορεί να βγει με 20 ευρώ, μπορεί να βγει με 2 ευρώ.
1: Αυτό μιλάμε τώρα για το Sport FM TV που θα μπουν όλα εκεί πέρα.
3: Sport FM TV, ναι. Ακριβώς. Το οποίο δεν θα είναι box, για να το καταλάβει ο κόσμος, θα είναι πλατφόρμα όπως, θα είναι, όπως είναι το Netflix.
1: Ναι.
3: Έτσι, δηλαδή το κατεβάζει, δεν έχει κάποιο κουτάκι όπως είχαμε παλιά από κωδικοποιητές και τα λεγόμενα πιάτα ή ακόμη και τώρα που είναι συνδεδεμένα με το ίντερνετ, δηλαδή το λεγόμενο over the top.
1: Ναι. Θα κατεβάζει μια εφαρμογή δηλαδή που θα είναι η εφαρμογή του...
0: Θα κάνεις εγγραφή, θα πληρώνεις και θα είναι η πλατφόρμα που θα έχεις.
3: Έχω πάντως την αίσθηση, ναι, και λίγο πληροφορία αν θέλετε, ότι τον πρώτο καιρό αρκετά θα συνεχίσουν να είναι ελεύθερα, δηλαδή να είναι και εκτός... εκτός συνδρομών, ούτως ώστε ο κόσμος να μπει να κατεβάσει την πλατφόρμα, να αρχίσει να έχει πελατειακό κοινό.
1: Ναι. Πάντως είναι φοβερό που τα ξεκίνησε και ακόμη δεν έχει αποφασιστεί. Δηλαδή δίνει το προϊόν ελεύθερο σε πρώτη φάση και στην πορεία θα κάνει αυτό το.
0: Και όχι μόνο αυτό, Νίκο. Νομίζω ότι έτσι δημιουργεί και πρόβλημα στις σκέψεις και στα πλάνα που είχαμε με την per capita, έτσι.
3: Κράτα τα αυτό σαν δεύτερο. Κράτα το, για να σου πω. Πρώτον,
0: τώρα γίνεται Sky, μάχη εδώ.
3: Παιδιά, το ότι τα δείχνω Sky έχει φέρει από ένα κουβέντα μεταξύ σοβαρού και αστείου. Εγώ θα έλεγα πιο πολύ μεταξύ σοβαρού. Ότι μήπως τα παιδιά να κρατήσουμε κάποια πράγματα στο Sky, γιατί βλέπουμε ότι η τηλεθέαση είναι ο μέσο.
1: Είναι
3: πάρα πολύ ανεβασμένο και όχι μόνο με αγώνε Παναθηναϊκού.
0: Και με άλλε αγώνε. Δηλαδή, εχθέ τώρα θα σου πω, Νίκο, που ο Sky δεν είχε το match του ΠΑΟ γιατί δεν ήθελε να χάσει την τηλεθέαση από τις μπλε ώρες από... γιατί πάει να μπει και εκεί ο Sky. Είναι η πρώτη φορά που έχει μια τέτοια παραγωγή.
3: Ακριβώς, ούτε το δελτίο ειδήσεων.
1: Τη βλέπει κανεί από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Όχι, το άκουσα για ποιο λόγο ήταν η σκέψη να μην μεταδοθεί του ΠΑΟΚ το match. Το match του ΠΑΟΚ λοιπόν πήγε στο Open, οπότε ανέβηκε και η τηλεθέαση το Open και λίγο αργότερο αντένεχε το match του Ολυμπιακού. Εχθές και ποδόσφαιρο σε πάρα πολλά κανάλια.
3: Αυτό είναι αλήθεια. Και σε ελεύθερα κανάλια.
0: Ναι, ναι, ελεύθερα.
3: Εγώ το ξαναπεί, χαρείτε τα όσο τα χαιρόμαστε σε ελεύθερα κανάλια στο τελείο, γιατί σε μερικά χρόνια δεν θα υπάρχει ούτε για δείγμα σε ελεύθερο.
1: Ναι.
3: Πάρα, πάρα πολλά τα
1: ερώτηση τώρα για να κλείσουμε αυτό το κομμάτι. Επειδή έπαιξε και το Μάτσο Πάουκ στο Open, ναι, αυτό δείχνει μια καλή σχέση αυτή την περίοδο Αλαφούζου Σαββίδη και προαναγγέλει τη συμφωνία του Πάουκ με το Sport FM TV. Μπορούμε να το πούμε αυτό.
3: Τι είπα. Αλλά δεν θα διαφωνήσω μαζί.
1: Έτσι ακούγεται. Εγώ να σου πω και νούμερα που έχω ακούσει, δεν έχω πρόβλημα.
3: Δεν θα διαφωνήσω.
1: Ακούγεται ότι υπάρχει πρόταση για τριετές με 30 εκατομμύρια, 10 εκατομμύρια ευρώ ετησίως. Δεν ξέρω αν ισχύει. Το λέω σε ένα τώρα για να το τσεκάρω κιόλας, να σου πω την αλήθεια. Δεν είναι τσεκαρισμένη απόλυτη πληροφορία, γι' αυτό το λέω.
3: Νομίζω αν πήγαινε, έφευγε δηλαδή από τη συνδρομητική, κάπου τόσα παίρνει ο ΠΑΟΚ τώρα.
1: Νομίζω 8 παίρνει. 8 συνταμπόνους. Ναι, φτάνει.
3: Ναι, μετά μπορείς θες και ένα δεκαρικό, σου πάει λίγο παραπάνω. Κοίταξε, πέρα από ιδιοκτήτες ομάδων, νομίζω το έχουμε ξανασυζητήσει, οι άνθρωποι πρωτίστως είναι επιχειρηματίες.
1: Ναι.
3: Έχουν καράβια, έχουν λιμάνια, ασχολούνται με τα πετρέλαια, ασχολούνται με διάφορα. Έτσι, ενδεχομένως κάπου που δεν το γνωρίζουμε, αλλά Αλαφούζος με τον Σαββίδη, να έχουν κοινά συμφέροντα.
1: Ναι.
3: Όπως ας πούμε έχουν άλλοι πρόεδροι και ιδιοκτήτες ομάδων, άλλοι βασικά, οι οποίοι στα γήπεδα οι ομάδες τους είναι αντίπαλοι, αλλά εκτός γήπεδων συνεργάζονται.
1: Σωστό.
3: Συμβαίνει δηλαδή, δεν το θεωρώ.
1: Ειδικά
3: κακό,
1: στην Ελλάδα βλέπουμε. Γίνονται...
4: Και πολλές φορές αλλάζουν και τα δεδομένα.
1: Αλλάζουν οι φιλικοί εχθροί ανά έτος. Ναι, πιλώς. Γίνεται αυτό. Ισχύει.
3: Βέβαια, εντάξει. Τόσα χρόνια που λέγαμε στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού να προσέχει τις φιλίες, δεν μας άκουγε. Τώρα που έχει φτάσει το ακριβώς απέναντι και είναι στα άκρα, όσο ποτέ με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ο Γιάννης Αλαφούζος. Ας τα θυμάται και είναι στις φιλίες που είχε κάνει πριν κάτι χρόνια.
1: Ναι.
3: Το θυμήθηκα.
1: Ωραία. Σε όλο αυτό που λες τώρα, η συζήτηση με την Νόβα που κολλάει, που θέλει να κάνει ο Αλαφούζος ή που κάνει ο Αλαφούζος.
0: Γιατί δεν έχει ξεκινήσει την πλατφόρμα. Μπορεί να πάρει έτοιμη την Νόβα.
1: Κάτσε να δεν μας πει ο Νίκος.
3: Η συζήτηση αυτή υπάρχει εδώ και καιρό καταρχάς για την πώληση της Νόβα. Μιλάμε για το τηλεοπτικό κομμάτι.
1: Ναι.
3: Και μην απορρίσταν αργότερα η Telecom αρχίσει να βγει η παγανιά και να αρχίσει να πουλάει και το δικό της τηλεοπτικό κομμάτι της Cosmote TV. Οι δύο συνδρομητικές, επειδή έχουν ισολογισμούς, είναι τεράστιες εταιρείες, από το προϊόν που λέγεται τηλεοπτικά δικαιώματα, παίρνουν μέσα. Από αυτό και μόνο ξεκάθαρα. Εκτός και αν κάποιος πιστεύει ότι η Cosmote TV έβγαλε τα 110 εκατομμύρια που έδωσε για τρία χρόνια για το Champions League.
1: Ναι.
3: Ή τα 100 που είχε δώσει για την προηγούμενη τριετία. Δεν έφτασε σε ένα εκατομμύριο συνδρομές προφανώς ως Cosmote, γι' αυτό και σε κάποιες φάσεις φτάσαν να ανταλλάσσουν περιεχόμενο Cosmote με την Nova.
1: Σωστό.
3: Εάν ο Αλαφούζος όντως προχωρήσει στην εξαγορά του τηλεοπτικού κομματιού, ξαναλέω, της Nova, δεν θα βάλετε Αλαφούζος Ιντερνετ ή Αλαφούζος
1: Ναι, Φαδέρι, σωστό.
3: Θα είναι Αλαφούζος TV. Μιλάμε για την πιο έξυπνη επιχειρηματική κίνηση των τελευταίων ετών στο τηλεοπτικό τοπίο. Γιατί στο αντίπαλο στρατόπεδο που είναι ο Βαγγέλης Μαρινάκης, ο Γιάννης Βαρδενογιάννης και ο Κυριακού του Αντένα, δηλαδή Star Alpha του Βαρδινογιάννη, Μέγκα του Μαρινάκη και Αντένα του Κυριακού, αυτοί είχαν μπει στο Αντένα Plus, Κυριακού, οι άλλοι δύο συμμετοχοί, με σκοπό να βγάλουν μια πλατφόρμα.
1: Ναι.
3: Αυτή η πλατφόρμα, εκτός από ταινίες, σειρές και το ένα και το άλλο, θα έχει και πολύ αθλητικά. Υπερκάπιτα έχει μέσα και Μαρινάκη, έχει μέσα και Βαρδινογιάννη. Οπότε το ίδιο μαγαζί είναι η άλλη τσέπη. Άρα ότι έχει υπερκάπιτα θα τα έδειχναν εκεί. Επίσης ποντάρανε πάρα πάρα πολύ στο αθλητικό περιεχόμενο της Νόβα και της Κοσμοτέ. Ήδη δηλαδή με την Κοσμοτέ αυτά τα κανάλια που έχετε δει με το περίεργο όνομα Κοσμοτέ Sport League 1, ένα League
1: 2, ναι, ναι.
3: Όλα αυτά μεταδίδουν το περιεχόμενο της per capita και αυτό θα μπορούσε να είναι σκοπός να αρχίσει να μεταδίδεται και στην πλατφόρμα την υποδιαμόρφωση τον Μαρινάκη, Βαρδινογιάννη, Κυριακού.
1: Μάλιστα.
3: Εάν υπολογίσετε ότι το ίδιο θα θέλανε πολύ να κάνουν με την Νόβα και είχαν γίνει και συζητήσεις, εξ όσων γνωρίζω, να πάρεις δηλαδή αθλητικό προϊόν από την Νόβα και από την Κοσμοτέ για να δώσεις και στην δική σου πλατφόρμα, αν έβγαινε αυτή η πλατφόρμα, πραγματικά θα ήταν σούπερ. Δηλαδή θα έβαιρνε συνδρομές κτλ. Ο Αλαφούζος μπαίνοντας για να αγοράσει την Νόβα, τους αλλάζει πάρα πολύ.
0: Τους χαλάει τα σχέδια. Δεν τους αλλάζει, τους χαλάει τα σχέδια.
4: Αυτό καταλάβαινε. Μια κίνηση ρελάζει.
1: Δημιουργεί ανταγωνισμό σε αυτό το κομμάτι της περικάπητα.
3: Για Αλαφούζο δεν το υποτιμώ, γιατί είναι ένας πανέξυπνος επιχειρηματίας, αλλά δεν μας το δείχνει. Τα τελευταία χρόνια, αφήστε την άκρη τον Παναθηναϊκό. Ο φίλαθλος κοιτάει τι κάνει στον Παναθηναϊκό, έλα με τα σαπάκια που φέρνει παλιά, τι παιχταράδες φέρνει τώρα. Σε λίγο θα φωνάζουμε Αλαφούζο μήνε. Αντί για πούλα.
1: Άμα πάρει πρωτάθλημα, θα τα ακούσει και αυτό. Ναι.
3: Για εκεί πάει και θα γίνει ολόκληρο βιβλίο Αλαφούζος. Παρ' όλα αυτά, οι δύο άνθρωποι είναι έξυπνες επιχειρηματίες, όπως όλοι αυτοί, που δεν μας βλέπουν καν με την περιουσία που έχουν και τις επιτυχίες που έχουν εκτός ποδοσφαίρου στο επιχειρηματικό κομμάτι, αυτό που κάνει είναι κίνηση μάτ.
1: Ναι.
3: Δεν θα χρειαστεί καν να βγάλει το Sport FMTV, θα τα βάλει όλα εκεί. Για σκεφτείτε. Και με έτοιμη συνδρομητική βάση πάνω από μισό εκατομμύριο, έτσι.
4: Ναι.
1: Η Νόβα έχει περισσότερο κόσμο από την Κοσμοτέ.
3: Ο Κοσμοτέ έχει τα τελευταία χρόνια περισσότερο, αλλά εξής είναι ωριακό. Το μαξί το τελευταίο καιρό δεν είχαν και πολλή αύξηση, γιατί είτε είχες Νόβα είτε Κοσμοτέ τα βλέπεις όλα.
1: Ήταν το ίδιο, σωστό.
3: Πλην Eurosport, αλλά εντάξει, πόσοι είναι λάτρες να δουν το μισό τέννις που το δείχνει μόνο το Eurosport ή το σνούκερ που βλέπω εγώ, ας πούμε, πώς είμαστε, 100 άτομα μας όλη την Ελλάδα. Γενικώς, καταλαβαίνετε, μιλάμε για τη μητέρα των μαχών που έχει πάει μετά το ποδόσφαιρο στα μίντια. Γιατί και ο Μαρινάκης, παιδιά, πήρε το Μέγκα από το Λουκέτο και το έχει κάνει τώρα πρώτο κανάλι μέσα σε 3 χρόνια. Έτσι.
1: Σωστό, ναι.
0: Καλά, το Μέγκα έπαιζε επαναλήψεις κάποια στιγμή, Νίκο, και είχε ακροαματικότητα, τηλεθεάσεις. Με τις επαναλήψεις των σειρών που ήταν κλειστό το Μέγκα.
1: Έχει κάνει πολύ δυνατό κανάλι και νομίζω την ενημέρωση είναι και πρώτο, δεν είναι.
4: Να.
3: Την ενημέρωση είναι και πρώτο, εκεί που έχει χατακωθεί ο Sky. Γι' αυτό και προσπαθεί να αλλάξει, γι' αυτό και κάνει και όλες αυτές τις αλλαγές που ακόμα, ας πούμε, βλέπω τις 20 ώρες στον Αντένα και λέω τι διάλογο Sky, πάλι ξεμπερδεύομαι.
1: Γραμμή δεν αλλάζει όμως. Είναι κυβερνητική η γραμμή. Έτσι δεν είναι.
3: Να σου πω κάτι. Ναι, είναι κυβερνητική και δεν το κρύβει κτλ. Αλλά θα σου το πω και σαν φίλος του Παναθηναϊκού που δεν είμαι υπέρ της κυβέρνησης. Κάθε άλλο. Υπήρχε περίπτωση ποτέ να κάνει γήπεδο Παναθηναϊκός χωρίς τον Αλαφούζο. Για να τα λέμε ξεκάθαρα. Υπήρχε περίπτωση να ξεκολλήσει όλο αυτό το πράγμα μετά από.
4: Α, λες ότι έπαιξε καταλυτικό ρόλο ο Αλαφούζος δηλαδή.
3: Καταλυτικό.
1: Με τις καλές σχέσεις με την κυβέρνηση.
4: Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω.
3: Δηλαδή αυτό που δεν κάναμε, που είχαμε πάντα ρε παιδί μου στη συνείδησή μας, μεγαλώνοντας, γιατί πάνω κάτω εκτός από τις κυρίες, οι άντρες ήδη ηλικία είμαστε.
1: Ναι.
3: Που είχαμε με μεγαλύτερη ισχύ το Βαρδινογιαννέικο. Έτσι, μεγαλώσαμε σαν επιχειρηματίες.
1: Καλά, ναι.
4: Ναι, ναι.
1: Και στο ποδόσφαιρο όλοι λέγανε είναι πρώτο ο Βαρδίνος Βαρδινογιάννης.
4: Και σκληρό, ναι. Σκληρό ρόκα από Βαρδινογιάννης.
3: Σκληρό ρόκα και τα λοιπά. Ωραία, τι κατάφερε το Βαρδινογιάννης με το γήπεδο. Μηδέν.
4: Με το γήπεδο τίποτα,
3: δηλαδή,
4: νέο.
3: Αν δεν μπορεί ο Κοτσόν Βαρδινογιάννης να το προχωρήσει, η ιστορία γράφει ότι όλα λύθηκαν και όλα προχώρησαν χάρη στον Αλαφούζο.
1: Άρα ο Αλαφούζος κατάλαβε ότι χρειάζεται πολιτική αποπίστευση.
0: Πάντως και αντιπολίτευση και ο Τσίπρας Παναθηναϊκός είναι, έτσι νομίζω δεν θα χαθεί.
3: Ο Τσίπρας είναι Παναθηναϊκός, αλλά τα στατιστικά του για τους λάτρες της στατιστικής, μία νίκη κάνουμε σε 10 μάτς θα πάει.
4: Άρα δηλαδή δεν πρέπει να κράζει, ξέρω εγώ, το Μητσοτάκη, γιατί και αυτός είναι κατέμις, έτσι, για τον Παναθηναϊκό.
1: Για τους Παναθηναϊκούς, ναι.
3: Όχι, μωρέ, εντάξει. Πολιτική, χρήμα και εξουσία, παιδιά, είναι το πρώτο.
1: Στην Ελλάδα τελικά η πολιτική είναι μπλεγμένη μέσα στον αθλητισμό πάρα πολύ. Τον
3: επαγγελματικό. Το καταλαβαίνουμε και το βλέπεις και τις πολιτικές που κάνουν τα κανάλια. Δηλαδή, βλέπεις ειδήσεις στο Sky που θάβονται στο Mega και αντίστροφα.
1: Έτσι.
3: Έτσι, αν έχουμε κάποιο που πιάσαμε
1: γι' αυτό πρέπει να βλέπεις
4: ανάλογα την πολιτική, ναι,
1: να έχεις μια πληρότητα.
0: Αν θέλεις γήπεδο, παίζεις καλά με την κυβέρνηση. Αυτή είναι η.
1: Μάλιστα. Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
5: Εγώ ευχαριστώ, να είστε καλά.
1: Αυτά από τον Νίκο τον Μπογιονέλο. Πολύ ενδιαφέροντα πράγματα για τον τρόπο που κινείται ο Αλαφούζος.
0: Λοιπόν, 17-25 το πρώτο σετ. 0-1 προηγείται η εθνική μας ομάδα. Ε, τι πόσους θέλεις?
4: Εντάξει, περίμενα πιο πολύ.
0: Παίζουν και οι άλλοι, ξέρεις, Δημήτρη. Δεν παίζουμε μόνο εμείς, δεν είναι.
1: Οπότε τι κρατάμε, ξέρεις τι κρατάμε? Ότι προς το παρόν, παιδιά, απολαύστε ότι τα βλέπετε τζάμπα.
0: Μια χαρά, μια χαρά.
4: Σκεφτείτε όμως και τι γίνεται πίσω στο παρασκήνιο, έτσι. Δεν είναι μόνο το ποδόσφαιρο, είναι και άλλα στη μέση. Αλλά όντως έχει κάνει γερό μπάσιμο. Βλέπουμε για την ώρα αρκετά στον ελεύθερο Sky. Λοιπόν, να δούμε πώς θα καταλήξει η φάση.
1: Προηγείται η Λάρισα 0-1 στο ημίχρονο της Καλαμάτας. Θα δώσουμε λίγο αργότερα στοιχεία. Πάμε τώρα διάλειμμα. Αφού πρώτα η Τάνια.
0: Λοιπόν, κάποιες μέρες η εικόνα είναι κάπως θολή. Έχεις πολλά να κάνεις, πολλά να σκεφτείς, πολλά να προλάβεις. Μέσα σε όλα αυτά όμως υπάρχουν πράγματα που αξίζει να βλέπεις καθαρά, όπως την υγεία σου. Γι' αυτό η Εθνική Ασφαλιστική είναι δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μάθε περισσότερα στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health.
1: Λοιπόν, τον κόλλο Νικοκυράκης για τη Λάρισα στο 45. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Η ώρα είναι 5:30. Η απόλυτη χαλάρωση σε περιμένει. Στρώματα και καναπέδες με μείον 30% μόνο στο afroline.gr.
7: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποίησης.
8: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
10: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
11: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
12: Επόμενος.
13: Ναι.
12: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
13: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα, ποιος?
12: Τώρα προκαλείς, λέγε.
13: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
12: Τι δελτίο, τον 12?
13: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
12: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
13: Αφού η ομάδα πονάει ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
12: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
14: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
15: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
16: Στα καλύτερα που έλκονται.
15: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου. Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
17: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668. Ξέχνα ό,τι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος, Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα, Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά, μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
18: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
19: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
20: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθερη επαγγελματία.
20: 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
21: Μικρές επιχειρήσεις.

0: Centers of One. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Τίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
1: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Τίχημαν. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
2: Θέλεις το δικό σου κατάστημα παιδικών αυτοκινήτων. Αυτοκινητάκι.gr. Προμήθεια, υποστήριξη και καθοδήγηση για πώληση και ενοικίαση παιδικών ηλεκτρικών οχημάτων. Ξεκίνα σήμερα με τη σιγουριά των ειδικών και την ποιότητα της Electric Bulls. Αυτοκινητάκι.gr. Παταγκάζει στην επιτυχία.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Επιστρέφουμε, πάμε στην τελική ευθεία της εκπομπής, τρίτο ημίχρονο. Να δώσουμε λίγο την ενημέρωση. Είπαμε ότι η Λάρισα προηγείται στη νίκαια της Καλαμάτας με 1-0 στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου με γκολ του Νικοκυράκη. Έχει βγει και η ενδεκάδα της ΑΕΚ, να τη δώσουμε και αυτή, γιατί υπάρχει και πολλοί κόσμος που ενδιαφέρεται για αυτά τα παιχνίδια του Κυπέλου και ειδικά για μια ομάδα σαν την ΑΕΚ. Η 11 λοιπόν του Νίκολιτς στο παιχνίδι είναι ο Μπαλαμώτης, ο τερματοφύλακας, ο οποίος παίζει τη δεύτερη ομάδα της ΑΕΚ, Πετσιρικάς. Ο Γεωργίεφ ο Βούλγαρος, νομίζω δεξί μπακ τον έχει σήμερα. Βίντα Αλεξίου στο κέντρο άμυνας και Λυκογιάννης αριστερά, άρα αλλάζει όλη την άμυνα ο Νίκολιτς. Καϊρίνεν Βιτάλης στο κέντρο και τα χαφ αλλάζει. Ο Ζούμπκοφ στη μια πλευρά, ο Μάνταλος στην άλλη. Και έχει Ζωάο Μάριο σαν δεύτερο επιθετικό και Βάργα. Εδώ μπορείς να πεις ότι είναι 4-5-1 κατά μία έννοια. Δεύτερος επιθετικός ο Ζωάο Μάριο, δεν έχει δεύτερο σε
1: τώρα. Να σε πειράξω λίγο.
0: Ναι.
1: Δεν μας τα λες όλα.
0: Γιατί?
1: Όταν κερδίζει ο Λουτσέσκου μας τα λες.
0: Όταν έχασε.
1: Όταν χάνει δεν μας τα λες.
0: Δεν πήγαμε, κύριε Τάνια.
1: Κάτσε. Πώς δεν πήγαμε. Λέγαμε. Δύο μέρες έχει που έχασε.
0: Εντάξει, έχασε ένα μάτς και.
1: Τι έχασε ένα μάτς. Έχασε. Τώρα κράτησα και σκονάκια εδώ πέρα από κράτησε. Την Εστεγκλάλ.
0: Τι έχασε.
1: Ομάδα ναι. που έκανε 12,5 εκατομμύρια και η ομάδα του Λουτσέσκου έχει 78. Ρέχει. Και δεν μας λες ότι η ομάδα του Βλάντα Νίβιτς έκανε πλάκα στην πρεμιέρα του Champions League. Το Λουτσέσκου δεν λέμε όταν χάνει. Έτσι για να σε πειράξω λίγο.
0: Τον Νίβιτς ξέρεις ότι τον έχω συμπάθεια ιδιαίτερη. Πιο πολύ και από τον Λουτσέσκου μπορώ να σου πω.
1: Γιατί η ομάδα του Ίβιτς με τον Γιακουμάκη έκανε πάρτι 4-0 επί της Αλ Νάσρ.
0: Αλ Νάσρ του Ρονάλντο.
1: Του Ρονάλντο, έτσι, που στράβωσε και ο Ρονάλντο. Αντίθετα η ομάδα του Λουτσέσκου έχασε 3-0.
0: Έτσι. Δεν έχασε όμως, έχασε τίτλο.
1: Όχι. Δεν έχασε, αλλά στην πρεμιέρα του Champions League.
0: Τελικό Super Cup είναι. Είναι. Κάτσε τα νιά, τα λες όλα. Όλα τα
1: εγώ λέω, όχι, για σένα λέω να μας τα λες όλα.
0: Αίτητος δεν θα είναι, αίτητο το έκανε με τον ΠΑΟΚ. Δύσκολο να ξανακάνει αίτητο. Το θέμα είναι τι τίτλους θα πάρει. Έτσι.
1: Στο τέλος θα τα δούμε.
2: Και το φιλαράκι, το Μαλεζάς έχει θέμα στην νίκη.
0: Ο Λουτσέσκου, αν είχε ένα χαρακτηριστικό, είναι ότι όταν στριμωχνόταν στον τοίχο, πάντα αντιδρούσε τα νύχια.
2: Έβγαζε αντίδραση.
0: Έβγαζε, ναι. Σήκωνε την πίεση. Άλλοι δεν τη σηκώνουν.
2: Και ο Γιώργος Μάτζιος βγάζει αντίδραση.
0: Τι έχει, κάτι έχει να δώσει ο Γιώργος.
2: Ναι, παρασκηνιακό.
1: Έλα, Γιώργο.
2: Διαιτητικό.
3: Το ότι έχασε πάντω ο Λουτσέσκου την Εστεγκλάλ εκεί στο Ιράν που υποτίθεται έχουν και πόλεμο είναι από τι εκπλήξει που
0: είναι έκπληξη.
1: Γι' αυτό θέλω να τον πειράξω λίγο τον Κωστή τον Πετρωτό, έτσι.
3: Η έκπληξη είναι και η τεσσάρα του Ίβιτς. Γιατί υποτίθεται ότι τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα δεν έχουν τόσο ποιοτικό πρωτάθλημα όπως η Σαουδική Αραβία.
0: Έχει κάνει δυνατή ομάδα ο Βλάτων και έχει κάνει και καλές μεταγραφές τελευταία.
1: Γι' αυτό τα λέω, Γιώργο, γι' αυτό τα λέω για να τον πειράξω λίγο τον Κώστα.

0: Και το ποιον... άλλο, για να τα λέμε όλα.
1: Πες το Βλάντα να το βγάλουμε.
2: Το βγάλαμε στη Super Bowl.
0: Δεν περνάει και τα καλύτερα.
1: Εντάξει,
2: στη Bold Eagle λέει ο Super Bowl.
3: Δεν περνάει.
0: Δεν περνάει. Τα καλύτερα φήμες λένε ότι δεν τα έχει καλά ούτε με τον Ζωάο Φέλιξ ούτε με τον Μανέ. Δηλαδή τώρα, άμα τα τρία αστέρια έχουν θέμα με τον Ποστέκογλου, ή αυτοί έχουν θέμα και του ζορίζει ο Ποστέκογλου, ή ο Ποστέκογλου ξαφνικά δεν κάνει για πουθενά. Τι να πω, δεν ξέρω. Είναι... Τα πράγματα είναι μια ομάδα.
2: Δεν είναι έχει... πολύ με τις φίρμες ο Ποστέκογλου, η αλήθεια είναι αυτή.
0: Αυτό ναι, είναι μια πραγματικότητα.
2: Δεν είναι με τις φίρμες. Ενώ,
0: το έχεις όλες
2: ομάδες. Ενώ ο Λουτσέσκου και ο Ιβίτσι είχαν φίρμες στις ομάδες τους και τις έχουν διαχειριστεί καλά.
0: Και επίσης, να μην ξεχάσουμε, Κώστα, και ο φίλος ο Αμπέλ Φερέιρα χθες, έστω και δύσκολα, στα ημιτελικά του Κόπα Λιμπερταδόρες.
1: Ναι, αλλά είδες τι έγινε, Γιώργο, έτσι.
0: Ναι, εκεί βέβαια.
1: Έφαγε δύο γκολ στις καθυστερήσεις.
2: Εγώ δεν έχω καταλάβει με τους οπαδούς της Παλμέιρας αν τον αγαπάνε ή αν τον μισούνε τον Αμπέλ Φερέιρα. Δηλαδή βλέπω ακραίες αντιδράσεις και προς το καλό και προς το αρνητικό.
0: Θα σας πω κάτι που μου το είπε συνάδελφος από την Πορτογαλία και είναι καρατσεκαρισμένο. Όταν έχασε Sporting το τελικό από την Torreense, από την ομάδα της Β' κατηγορίας,
1: 2-1, ναι.
0: Όλοι έλεγαν ότι ο Αμπέλ επιστρέφει στην αγαπημένη του Sporting και τελειώνει τον Borges.
1: Ναι.
0: Τελικά τον κράτησε ο πρόεδρος στη Sporting τον Borges και ο Αμπέλ δεν έσπασε συμβόλαιο με την Παλμέιρας, που είχε και μια ρήτρα νομίζω εκεί πέρα. Αλλά δεν ξέρω, νομίζω ότι. Έχει έρθει νομίζω η στιγμή που θα πρέπει να γυρίσει στην Ευρώπη. Αν θέλει να κάνει και πράγματα εδώ.
3: Και τώρα, μια που τους πιάσαμε όλους αυτούς.
2: Ο Αμπέλ, αν γυρίσει, πρέπει να πάει από ομάδα από Πόρτο και πάνω.
3: Τώρα μια που τους πιάσαμε όλους αυτούς. Ο Κονσέισαο είχε πρόταση από Ολυμπιακό.
2: Είπε ο ίδιος ότι είχε από μια λίγη.
3: Γι' αυτό
2: ομάδα.
3: Το λέω. Ναι. Γιατί μόνο από Ολυμπιακό θα μπορούσε να έχει.
2: Βέβαια, όταν είχε παίξει μια φορά με την Πόρτο, του την είχε πει.
3: Ναι, ότι δεν θα πάει.
0: Έχει ένα ακριβό συμβόλαιο ο Κονσέισαο, δεν ξέρω αν αυτό απέτρεψε το Βαγγέλη Μαρινάκη να το κλείσει, αλλά δεν μπαίνει και λίγο ο Κονσέισαο, εξαργυρώνει τα πολλά χρήματα που πήρε.
2: Εντάξει, είναι σε ανώτερο επίπεδο. Αυτοί οι προπονητές...
0: Οι δύο τελευταίες επιλογές οικονομικά μπορεί να ήταν υψηλές και στη Μίλαν και στην Αλτιχάντα, αλλά αγωνιστικά δεν ήταν αυτό που περίμενε, και έχοντας και μια εξαετία, εφταετία στην Πόρτο που είχε βάλει το στίγμα του και είχε πάρει συγκεκριμένες επιτυχίες. Τέλος πάντων, τώρα να γυρίσουμε λίγο στα δικά μας εδώ τα τετριμένα.
2: Απλά Γιώργο, να πούμε λίγο για να μην το αφήσουμε μισό.
1: Γιατί Κώστα, αλλά έχουμε... Πανσερακού δεν είπε.
2: Αυτό λέω. Επειδή έχουμε και σεραίους φίλους, να πούμε και την εδεκάδα του Πανσερακού. Αλέκος Βοσνιάδης καταβάζει Σακαλίδη, Καρασαλίδη, Αλιατίδη, Αρμουγκόμ, Οικονόμου, Ρουμιάντσεφ, πρώην παίκτης του ΠΑΟΚ, όπως και ο Αδάμ, Μασκανάκης, Ζορζίνιο, Βερνάρδος και Κοτσόπουλος.
1: Έχει αρκετούς Έλληνες.
2: Έτσι, αρκετούς Έλληνες ο Πανσερακός.
1: Ωραία. Πάμε, Γιώργο, στο παρασκήνιο.
0: Λοιπόν, στο παρασκήνιο επιβεβαιώθηκε το outsider για τον ντέρμπι του Σαββάτου. Ο Βεργέτης ήταν το outsider, ο Φωτιάς ήταν το φαβορί. Ο Βεργέτης και ο Πολυχρόνης βασικά ήταν τα δύο outsider. Είναι οι τρεις από τους πέντε διεθνείς που διαθέτει ο Λανουά. Επέλεξε τον Βεργέτη, ένα διετή ο οποίος έχει σφυρίξει 7 φορές τον Άρη. Έχει 5 ήττες και 2 νίκες ο Άρης με τον Χρήστο Βεργέτη από την Αρκαδία. Πρώτη φορά θα σφυρίξει τον Ηρακλή, δεν τον έχει σφυρίξει πουθενά. Σε κανένα θεσμό, σε καμιά κατηγορία. Με βοηθό τον Στέφανο Κουμπαράκη που είναι έμπειρος. Ομολογώ ότι εγώ περίμενα Φωτιά, αν και ήξερα ότι στο πίσω μέρος του μυαλού του Λανουά είναι και οι δύο, και ο Πολυχρόνης και ο Βεργέτης, γιατί και αυτοί είναι διεθνείς. Απλά ο Φωτιάς δεν είναι μόνο ότι είναι πρώτης κατηγορίας. Το ότι του δίνει η UEFA παιχνίδι Champions League είναι σαν να προαναγγέλει το Γενάρη την άνοδο του στην elite κατηγορία. Μετά την φυγή του Σιδηρόπουλου θα έχουμε επιτέλους και εμείς έναν Έλληνα τον Γενάρη, και μου έκανε εντύπωση που δεν τον αξιοποίησε ο Λανουά σε κάποιο είτε καλό παιχνίδι είτε σε καλό πόστο. Γιατί αν δει κανείς τους ορισμούς, ο Βασίλης Φωτιάς έχει μπει βοηθός του Ματσούκα στο Πανετολικό ΣΠΑΟΚ, δηλαδή μπήκε AVAR, ο καλύτερος διαιτητής δηλαδή που αυτή τη στιγμή έχουμε βάσει της UEFA, μαζί με τον Παπαπέτρου είναι πρώτης κατηγορίας, επαναλαμβάνω, αλλά ο Φωτιάς αναμένεται να γίνει elite. Επιλέχθηκε σε ένα παιχνίδι της Κυριακής και μάλιστα να μπει βοηθός VAR. Είναι κάτι που δεν το περιμέναμε. Τώρα, ο Κατόπης από την Αθήνα, επίσης, ο Κατοίκος, μπερδέψαμε κιόλας, από την Αθήνα θα σφυρίξει στο Αγρίνιο το Πανετολικό ΣΠΑΟΚ, επίσης διαιτητής που δεν έχει θέλξει με την απόδοσή του τα τελευταία χρόνια, δεν είναι και από τους πολύ πολύ υψηλού επίπεδου διαιτητές από την Αθήνα. Μάλιστα, κάποιες γλώσσες λένε ότι ήταν έτοιμος να γίνει αυτός διεθνής αντί για τον Πολυχρόνη, που μπήκε τελευταίο στην λίστα της UEFA, δεν τα κατάφερε. Προφανώς επειδή δεν έκανε και καλά παιχνίδια. Τρία παιχνίδια έχει σφυρίξει τον ΠΑΟΚ, δύο νίκες για τον Δικέφαλο του Βορρά και μία ήττα. Η τελευταία είναι τον περασμένο Μάρτιο από την Καλυθέα, που είχε χάσει 2-1 ο ΠΑΟΚ και είχε και ένα πέναλτι χαμένο η Καλυθέα, το είχε αποκρούσει ο Παβλέγκα. Εδώ μπήκε VAR ο Ματσούκας από την Εύβοια, ο οποίος χθες ήταν τέταρτος στο Περιστέρι, στο παιχνίδι με τον Ατρόμητο. Κατά τα άλλα, Δημήτρη, με το που ζήτησε ο κ. Μονεβασιώτης να βγουν από τους πίνακες το δίδυμο Ζαμπαλά Κατόπι, όχι μόνο τους έχουμε στο κύπελο, όχι μόνο θα δείτε σε λίγη ώρα το Ζαμπαλά να σφυρίζει το ΑΕΚ Πανσεραϊκό.
2: Έχει αρχίσει,
3: το βλέπουμε τώρα, ναι.
2: Έδωσε κεφάλι στο Πανσεραϊκό τώρα.
0: Χθες,
2: σε καλό σημείο για να κάνει φάση ο Πανσεραϊκός.
0: Παναθηναϊκός και φυσικά Παναθηναϊκός ήταν χθες. Ορίστηκαν και πάλι τέταρτη αυτή τη φορά διαιτητές στα παιχνίδια της ΑΕΚ και του Λεβαδιακού, στο Βόλος ΑΕΚ και στο Λεβαδιακός Ολυμπιακός, τέταρτος και ο Ζαμπαλάς, τέταρτος και ο Κατόπης, οπότε συνεχίζουν να παίρνουν τους ορισμούς. Προφανώς αυτό το μικρό σχήμα που έχει ο Λανουά, 21 διαιτητές στη μεγάλη κατηγορία, και επειδή πλέον υπάρχει και το AVAR, το βοηθός βαρίστα, αντιλαμβάνεστε, μιλάμε για 7 παιχνίδια όπου πρέπει να μπουν 7 διαιτητές.
2: Μεγάλη ευκαιρία για τον Πανσεραϊκό, Γιώργο, πριν από λίγο, πριν από δευτερόλεπτα.
0: 7 βαρίστες και 7 AVAR, οπότε ανακυκλώνονται και παίζουν όλη βδομάδα παραβδομάδα, με την διαφορά ότι στο VAR έχουμε και το λεγόμενο VAR Table, εκεί όπου αξιοποιούνται διαιτητές που δεν είναι στους πίνακες, όπως είναι ο Γιάννης Παπαδόπουλος, ο οποίος και ηλικιακά και με την εμπειρία του σφυρίζει πλέον μόνο στο VAR, όπως είναι ο Στέφανος Κουμπαράκης που είχε αυτό το χρόνιο πρόβλημα τραυματισμού και μπαίνει μόνο στο VAR. Μακάρι να μην συζητάμε για την διαιτησία του Βεργέτη, να πω είναι ένας ρέφερ ο οποίος πολύ σχολαστικός, βγάζει εύκολα κάρτες. Ο Κώστας θυμάται και σε παιχνίδια του ΠΑΟΚ όπου έχει γίνει viral ο Βεργέτης, ένα λιβαδιακός ΠΑΟΚ, νομίζω και τελείωσε με 9 ο ΠΑΟΚ. Γενικά βγάζει πολύ εύκολα κάρτες και επειδή είναι και δύο ομάδες που παίζουν υποπίεση, νομίζω ότι θα δούμε παιχνίδι με μεγάλη ένταση το Σάββατο το απόγευμα. Μακάρι να το κρατήσει σε
1: και να πούμε, Γιώργο, πάνω σε αυτό που λες για το παιχνίδι, ότι υπάρχει πλέον οριστική η απόφαση από πλευράς πολιτείας, από πλευράς Γιάννη Βρούτση. Έτσι, υπάρχει οριστικό απαγορευτικό. Δεν θα γίνουν τα μάτς με φιλάθλους των δύο ομάδων. Απαγορευτικό,
0: ανέβουμε,
1: λοιπόν.
0: Να ανέβουμε σε ένα σύννεφο, Δημήτρη, να πέσουμε. Δεν το περιμένω.
2: Ξέρεις πότε θα γινόταν με κόσμο. Αν είχαν γίνει εκλογές,
1: ναι.
2: Είχε βγει η κυβέρνηση, όποια κυβέρνηση, και ήταν πρώτη μήνες. Εκεί υπήρχε ελπίδα.
0: Τώρα
2: προεκλογικά τώρα, δύσκολα.
0: Δημήτρη, πείτε μου κάτι. Αυτό που έχει ξεκινήσει. Δεν έχει ξεκινήσει ένα παιχνίδι βόλεϊ Άρης Ερακλής?
1: Ναι.
0: Ή μπάσκετ, κάτι τέτοιο.
1: Μπάσκετ ή βόλεϊ, ναι.
0: Εκεί τι,
1: γυναικό νομίζω.
0: Γυναικό.
1: Εκεί δεν έγινε το παραμικρό.
0: Όχι, εκεί δεν είχε λόγο η πολιτεία.
2: Παντού έχει λόγο.
0: Το κλειστό. Να μην πω κάτι που δεν ισχύει, γι' αυτό. Γιατί μου
2: κάνει...
3: Δεν ζητάνε άδεια εκεί, Γιώργο.
0: Α, ναι. Α, μάλιστα.
2: Μάλιστα. Λοιπόν, η ευκαιρία του Πανσαρικού ήταν με τον Καρασαλίδη, τον αρχηγό του, ο οποίος από πολύ κοντά προσπάθησε να σμπρώξει την μπάλα προς τα δίχτυα μετά από ένα γέμισμα και ένα αέρια μονομαχία αρκετών παικτών. Ο Μπαλαμώτης όμως, ο τερματοφύλακας ΣΑΕΚ, απεσόβησε ενστικτοδός από πολύ κοντά και κατάφερε να διατηρήσει το 0 για την ομάδα του Πανσεραϊκού, που μπήκε με θράσος μέσα στο γήπεδο, η αλήθεια είναι αυτή, και είναι που απειλεί στα πρώτα λεπτά. Και μακάρι να πετύχει και ένα γκολ, θα είναι ωραίο να δούμε ένα ανταγωνιστικό παιχνίδι.
0: Να κλείσω και με μια είδηση που αφορά την εθνική ομάδα, η οποία θα μας απασχολήσει από εβδομάδα μετά τη λήξη του πρωταθλήματος, ότι ο Αθανασίου του Όφ θα πάρει τη θέση του Γιαννούλη στις κλήσεις του Γιωβάνο.
2: Πότε θα ανακοινωθούν οι κλήσεις?
0: Λογικά την Δευτέρα θα πρέπει να τις ανακοινώσει, γιατί υπάρχει το ταξίδι στο Βελιγράδι.
2: Κάτσε, συγγνώμη, πότε μαζεύεται η εθνική?
0: Η εθνική μαζεύεται. Όχι. Ναι, όχι.
2: Τι Δευτέρα? Μέχρι αύριο μεθαύριο πρέπει να ανακοινώσει.
0: Έχεις δίκιο. Αύριο θα τις ανακοινώσει.
2: Εγώ, Γιώργο, να σου πω, επειδή ήμουν στην εκδήλωση της ΕΠΟ. Καταρχάς, πρέπει να πω ότι είδα λίγο ένα Γιωβάνοβιτς αγχωμένο εκεί πέρα. Η αλήθεια είναι αυτή. Ξέρω ότι κρίνεται. Κακά τα ψέματα. Δεν σηκώνει άλλη αποτυχία εθνική. Όχι στο Nations. Στο Nations περισσότερο είναι να βγάλει καλή εικόνα, γιατί παίζει και με δυνατές ομάδες. Αλλά αν δεν τη βγάλει αυτή την καλή εικόνα, επειδή είναι πολύ κρίσιμο για την εθνική να πάει στα τελικά του Euro, δεν ξέρω τι θα γίνει με τον Γιωβάνοβιτς. Και μου είπανε ότι το γεγονός ότι δεν έχει ανακοινώσει ακόμα ουσιαστικά φανερώνει και το άγχος του, να ξέρεις.
0: Αύριο θα τις ανακοινώσει, η Δευτέρα μαζεύεται η Εθνική, ναι. Και μάλιστα σιγά σιγά θα αρχίσουμε να πηγαίνουμε και στα της Παιανίας, εκεί όπου παραδίδεται το Βαρδινογιάννιο, μετά και τις εργασίες που έχουν γίνει εκεί. Να σας πω ότι όντως έχεις δει και ο Κώστα, το Μάρτιο είναι τα κρίσιμα. Το Δεκέμβριο θα έχουμε την κλήρωση.
2: Εντάξει, τώρα πρέπει να δείξει ανταγωνιστικό πρόσωπο, να δείξει ότι κάτι γίνεται.
0: Το θέμα
2: με τον
0: Γιωβάνοβιτς είναι να μπορέσει να διαχειριστεί το καλό timing που είναι, ξέρω εγώ, ο Δουβίκας, ο Παυλίδης, τα παιδιά που παίζουν. Το αρνητικό για τον Γιωβάνοβιτς είναι ότι υπάρχει θέμα στα χαφ, ξεκάθαρο, γιατί έχουν αποχωρήσει κάποια παιδιά και δεν έχει και τόσο πολλές επιλογές ποιοτικές όπως είχαμε στο παρελθόν. Και φυσικά υπάρχει το ερωτηματικό του Κωνσταντέλια. Δεν ξέρω αν αυτό που γράφτηκε χθες στη Γερμανία έχει μια βάση. Ότι θα μπει Μάρτιο. Ναι. Περιμένουν Μάρτιο και επειδή τα Μάρτιο ξεκινάνε τα προγραμματικά της Εθνικής, μήπως πιστεί ο Κωνσταντίνος με την επιστροφή του στην Ντόρτμουντ να γυρίσει και στην Εθνική Ομάδα. Είναι κάτι που θα το δούμε τους επόμενους.
2: Επειδή βγάλαμε Δημήτρη Σαλπιγκίδη, τον είχαμε βγάλει από την γιορτή που είναι μέλος της Εθνικής Ομάδας, είπε ο Σάλπι, στηρίζουμε τον Κωνσταντέλια, είναι ένα παιδί με πολύ ταλέντο, είμαστε κοντά του, είμαστε δίπλα του και ουσιαστικά του έδειξε, του στείλε το μήνυμα ότι εμείς πάντα σε έχουμε στο μυαλό μας και σε θέλουμε στην Εθνική γιατί καταλαβαίνουμε ότι είσαι κάτι ξεχωριστό.
0: Ναι.
2: Ωραία, Γιώργο, να ευχαριστήσουμε.
0: Καλή συνέχεια.
3: Εγώ να πω καλά, απλά, Γιώργο.
2: Επειδή είπαμε για αυτά τη ΣΕΠΟ, δεν πήρε κανείς χαμπάρι, τον παραδέχτηκα, τον Γκελαϊφή, τον ιδιοκτήτη της, μάλλον τον general manager της Paris Saint-Germain, ο οποίος ήταν στη Θεσσαλονίκη σχεδόν δύο μέρες. Ήταν στο Μακεδονία Παλάς και
1: ήταν όντως.
2: Όντως. Βέβαια υπήρχε παντού αστυνομία η οποία καθάριζε εισαγωγικά όλους τους χώρους που κινούνταν ο κύριος Γκελαϊφή.
1: Εκτός... Αστυνομία ή ασφάλεια.
2: Ασφάλεια, όταν λέω αστυνομία, τα πάντα όλα, όλο το
3: ασφάλεια,
2: πακέτο.
3: Ασφάλεια.
2: Με ένα ωραίο σκηνικό όμως, που δεν του πήρε χαμπάρι, πήγε να μπει στο Μακεδονία Παλάς, έρχονται δύο πελάτες απλοί για να μπουν μέσα, τρέχουν να μπουν πρώτοι. Κινήθηκε η ασφαλιά του, μην γίνει τίποτα και ο κύριος Γκελαϊφή, ο οποίος είναι πολύ απλός από ό,τι λένε, είπε: Α, στους ανθρώπους να μπουν. Μπήκανε μέσα και δεν πήραν χαμπάρι ότι είχαν τον ιδιοκτήτη της Paris Saint-Germain δίπλα τους. Προφανώς δεν ήταν του αθλητισμού. Ο κύριος Νίκος Κωνσταντίνης όμως είναι του αθλητισμού, είναι ο άνθρωπος που ηγείται του Τρίτωνα, ο οποίος οργανώνει το μαραθώνιο εδώ στην Θεσσαλονίκη. Κύριε Κωνσταντίνη, τι κάνετε, καλησπέρα.
3: Καλησπέρα.
4: Καλησπέρα.
2: Είστε καλά.
4: Καλησπέρα, πώς είστε, ευχαριστώ και ξανά ευχαριστώ για την πρόσκληση.
2: Εσείς θα το καταλαβαίνετε σίγουρα τον Γκελαϊφή, γιατί ασχολείστε. Είναι δεδομένο.
4: Νομίζω,
2: αυτό.
4: Νομίζω, ναι.
2: Πείτε μας λίγο για το μαραθώνιο, γιατί ετοιμάζεται πάλι πολύ.
4: Είναι ο Διεθνής Νυχτερινός Μαραθώνιος, 17 Οκτωβρίου. Σήμερα δώσαμε παράταση και για τις εγγραφές οι οποίες λήγουν στις 23 Σεπτεμβρίου. Υπάρχει πολλή κίνηση. Θεωρώ ότι θα ξεπεράσουμε τις 20.000. Στόχος μας είναι να ξεπεράσουμε τις 20.000 συμμετοχές.
3: Μα έχει γίνει θεσμός ο νυχτερινός μαραθώνιος για την πόλη. Είναι ένα απίστευτο πάρτι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.
4: Είναι αλήθεια και παρόλο το ότι δύο χρόνια εξοριστήκαμε δυτικά της πόλης, τιμώντας αυτή τη φιλοξενία της δυτικής Θεσσαλονίκης, έχουμε ένα μεγάλο κομμάτι της διαδρομής δυτικά, αλλά επιτέλους ο νυχτερινός ημιμαραθώνιος επιστρέφει εκεί που γεννήθηκε, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με τερματισμό στην Αριστοτέλους. Υπάρχει μία ακόμη πρωτοτυπία φέτος, ότι ένα μεγάλο κομμάτι, ανάλογα τη διαδρομή, ένα κομμάτι των διαδρομών θα περάσει μέσα από τον Νόρθ. Οπότε είναι μία, αν όχι παγκόσμια πρωτοτυπία, ένα πολύ πρωτότυπο.
3: Κάτι το διαφορετικό στα, σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια.
4: Και για τους υπόλοιπους μαραθώνιους, για τα υπόλοιπα δρομικά, το να έχεις μια μεγάλη διαδρομή μέσα από το λιμάνι της πόλης, είναι κάτι που εμείς δεν το έχουμε συναντήσει, νομίζω ότι δεν υπάρχει κάπου.
3: Και θα δώσει και ωραίες εικόνες, έτσι, που θα ταξιδέψουν ανά τον κόσμο.
1: Να πούμε και λίγο,
2: ναι.
1: Ότι υπάρχει γκολ από την ΑΕΚ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης προηγή του Πανσεραϊκού με 1-0, εκτέλεση φάουλ από τον Μάνταλο από αριστερά, κεφαλιά του νεαρού του Χρήστου Αλεξίου.
2: Που είχε πάρει από την Ίντερ,
1: ακριβώς. Ακριβώς. 1-0 λοιπόν για την ΑΕΚ με Αλεξίου από το 10ο λεπτό της αναμέτρησης. 20-20 στο βόλεϊ. Εντάξει, πρέπει να λέμε.
2: Είπατε για πάνω από 20.000 συμμετοχές. Πού είναι το νούμερο τώρα, ναι. Πού βρισκόμαστε,
4: ακόμα δεν. Επειδή είναι συνεχείς εγγραφές, κάθε λεπτό που μιλάμε, είμαστε περίπου στις 13 και θα το πιστεύω θα το πιάσουμε το 20, θα το ξεπεράσουμε, γιατί τις τελευταίες ημέρες αυξάνεται και δεν έχουν ακόμα μετρήσει οι ομαδικές εγγραφές που γίνονται από εταιρείες.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι.
4: Θα σας πω ότι οι εικόνες που περιγράφονται πριν, σκεφτείτε τώρα να δει ο ήλιος και δρομείς να τρέχουν και οι στάσεις αυτές που έχουμε για τους δρομείς, με δύση τη Θεσσαλονίκη και κατέθεση στην Αριστοτέλους, το Λευκό Πύργο στο φόντο, νομίζω οι εικόνες θα είναι φανταστικές. Στην Αριστοτέλους θα στηθεί ένα μεγάλο πάρτι, ένα χωριό με τους χορηγούς μας, οι οποίοι θα μοιράζουν τα δώρα τους, τα αναμνηστικά, ένα stage για τους τερματισμούς. Είναι αρκετές προσθήκες είχαμε φέτος στο νυχτερινό, θεωρώ ότι θα είναι μια αναβαθμισμένη διοργάνωση, ακόμα καλύτερη από ήταν τις προηγούμενες χρονιές. Διοργανωτικά δεν είχαμε ποτέ ελλείψεις. Ήταν άρτιες όλες οι διοργανώσεις μας, και ο νυχτερινός μαραθώνιος και ο Μεγαλέξανδρος, ο κλασικός μαραθώνιος. Αλλά φέτος θεωρώ ότι γίναμε πιο εξωστρεφείς στον νυχτερινό. Είναι άμεσος συνεργάτης πλέον ο Γιώργος ο Μαυρίδης. Έχει κάνει ένα καταπληκτικό teaser, ένα βιντεάκι που έχει σπάσει ρεκόρ, βγήκε προχθές το βράδυ. Αν δεν μπείτε στο προφίλ του νυχτερινού μαρατονίου του Γιώργου του Μαυρίδη και δείτε το. Θα είναι μαζί μας σαν παρουσιαστής, θα υποδέχεται τον κόσμο στον τερματισμό. Θα είναι η Μαρία Υπολίζου, φυσικά, που είναι θρύλος στα δρομικά δρόμενα της Ελλάδος. Νομίζω ότι θα είναι ένα πολύ μεγάλο πάρτι. Θα είναι καλό και όσοι δεν συμμετάσχετε, θυμίζω μέχρι 23 Σεπτεμβρίου είναι η τελική ημερομηνία πλέον για τις εγγραφές, να κατεβείτε κάτω να μας δείτε. Εσείς ξέρω ότι θα είστε και ο σταθμός, φαντάζομαι, και ως...
3: Όχι μόνο ένα σταθμός, όλος ο όμιλος Μετρομίντια και με το Ζου και με το Velvet και με το Τρανζίστορ και με το Μετρόπολης είναι πάντα εκεί.
4: Έτσι, και σας ευχαριστούμε πολύ.
2: Μάλιστα, ωραία.
3: Κύριε Κωνσταντινίδη, ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία να έχετε. Φυσικά, εμείς τα βλέπουμε. Εγώ και ο Κωστής τα βλέπουμε. Ο Δημήτρης θα τρέξει, μάλλον.
4: Τέλεια, τέλεια. Θα τον υποδεχτώ στον τερματισμό.
3: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε.
4: Γεια σας και εγώ ευχαριστώ.
2: Λοιπόν, είπαμε 1-0 η ΑΕΚ από το 10ο λεπτό με την κεφαλιά του Χρήστου Αλεξίου στο φάουλ του Μάνταλου, όπως είπε ο Δημήτρης Μπασμπαράλας νωρίτερα. Και εγώ να πω απλά ότι το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου πάμε στο 3ο Μασούτης Family Festival στο χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης από τις 10 το πρωί. Μέρα γεμάτη μουσική, παιχνίδια, challenges, γευστικές δοκιμές, διαγωνισμούς, εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους, τα πάντα όλα. Μαζί μας ο Γκάντζαρ, ο Πάνος Dead, ο Σεφ Τόμας, ο Κώστας Ιδρόπουλος, ο Απόστολος Κανέλος και η Αλεξία Κεφαλιά, όπως βέβαια και ο Μαργαρίτης και Χαγιάς. DJ set και παρουσίαση από όλους τους παραγωγούς του Zoo 98 και φυσικά το μεγάλο φινάλε, ο FI Live σε μια εκρηκτική συναυλία. Η είσοδος και όλες οι δράσεις στο event είναι δωρεάν και δεν πρέπει να το χάσετε.
3: Λοιπόν, να πούμε ότι η Σλοβακία ισοφαρίζει την εθνική μας ομάδα, κατακτά το δεύτερο σετ 25-21. 1-1, θα έχει δρόμο το παιχνίδι αυτό. Με την εθνική μας βέβαια να έχει χάσει λίγο έτσι και το,
1: γιατί, το κίνητρο.
3: Εντάξει, παίζουν και άλλοι, Δημήτρη, δεν παίζουμε μόνο εμείς. Ναι. Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα είναι, σωστό. Το επίπεδο είναι πολύ ψηλό.
1: Σωστό. Ο Άρης με Μοκόκα στο Βελιγράδι. Θυμίζουμε ότι αύριο αντιμετωπίζει τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα ακόμα δυνατό φιλικό τεστ. Τον είχε κερδίσει ο Άρης τον Ερυθρό Αστέρα 24 πόντους στο τουρνουά στην Κύπρο. Αύριο τα αποκαλυπτήρια του Ερυθρού Αστέρα μπροστά στον κόσμο του.
2: Σωστό.
1: Καλαμάτα ΑΕΛ, πόσο είναι, Κώστα?
2: 0-1 παραμένει στο 64 με τον γκολ του Νικοκυράκη από το 45, λίγο πριν τη λήξη του πρώτου ημιχρόνου.
1: Stand by ο Γιάκητς, από ό,τι διαβάζω, Κώστα, με εθνική Κροατίας. Ναι. Έτσι, είναι στους παίκτες που θα είναι stand by.
2: Είναι προεπιλογή
1: στην ουσία.
2: Εδώ να πούμε ότι ο Καμαρά δεν κλείθηκε τελικά. Ο Καμαρά πέρυσι, ναι, με τον Ντουάρτε, τον Πορτογάλο Ομοσπονδιακό της Γουινέας, είχε κληθεί, δήλωσε τραυματίας. Είχε συμπεριληφθεί σε ένα μάτς όφι ΠΑΟΚ που είχε κερδίσει ο ΠΑΟΚ και τον έβαλε στο 90 Λουτσέσκου. Το ίδιο Ντουάρτε είχε ενοχληθεί, θεώρησε ότι τον κοροϊδεύει ο Καμαρά. Έκτοτε δεν είχε κληθεί και φέτος είχε βγει ένα δημοσίευμα ότι έκανε κρούση ο Ντουάρτε σε κάποιους παίκτες που ήταν εκτός, μεταξύ αυτών και ο Καμαρά, και τους είπε αν θέλουν να επιστρέψουν εθνική. Και περιμένουμε να δούμε ποιες είναι οι επιλογές. Τελικά τον άφησε εκτός. Και το μόνο που μένει τώρα είναι να διευκρινιστεί αν δεν ήθελε ο Καμαρά να πάει ή τελικά τον έκοψε και πάλι ο Πορτογάλος Ομοσπονδιακός.
3: Μήπως τσατίστηκε ο Καμαρά που δεν τον πήρε?
2: Έχει περάσει ένας χρόνος από τότε. Εντάξει, είχε γίνει ολόκληρη η διαδικασία. Τώρα για τον Ολυμπιακό, επειδή δεν είπαμε τίποτα.
1: Κάτσε λίγο να σου πω ένα ακόμα το οποίο το είχα και το είχα ξεχάσει γιατί είναι σημαντικό. Ο Γιώχαν Ρος του Ηρακλή θα κληθεί στην εθνική ομάδα του Μπενίν και από ό,τι διάβασα, Κώστα, θα παίξει και στο τελευταίο φιλικό του Μέση με την εθνική Αργεντινής, όπου θα είναι και το last dance του μεγάλου αρχηγού της εθνικής Αργεντινής. Άρα θα τον χάσει και το διάστημα γιατί είναι διεθνής με την εθνική ομάδα του Μπενίν.
2: Λοιπόν,
1: είναι ο παίκτης που έκανε την παλιά στον Μάρκες.
2: Για τον Ολυμπιακό επιβεβαιώθηκε ότι πάει να παίξει άλλο ποδόσφαιρο με τον Ιμανόλ Αλγουαθίλ. Παίζει πιο κάθετα. Θα δούμε πού θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Χθες έβγαλε όντως πολύ πάθος ο Ολυμπιακός, είναι αλήθεια αυτή. Και να κλείσουμε μια καλησπέρα στο φίλο τον Αναστάση από την Ουρανούπολη Χαλκιδικής. Είναι ο πιο ευγενικός ακροατής που έχουμε σταθερά.
3: Να σε καλά, Αναστάση, χαιρετίσματα.
2: Κάπου εδώ κλείνουμε. Τίτλοι πολιτικών ειδήσεων και αμέσως μετά έχετε τη δυνατότητα να ακούσετε Γιάννη Πάγκο, Γιώργο Ζαέρη, ο οποίος είναι και άρτια φιχθής από το Περιστέρι, οπότε έχει να σας μεταφέρει και παραλυπόμενα. Να είστε καλά.
5: Η ώρα είναι 6.
6: Ώρα για σεμέντο από την Τετραλούξ.
5: Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο μηδέν.
6: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητίτσα με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
7: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχεις το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο μηδέν. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
8: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
7: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
9: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
3: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Στο μικρόφωνο η Τάνια Δήμου. Στις φυλακές Κορυδαλλού οδηγήθηκαν τα ξημερώματα οι δύο γιατροί που προφυλακίστηκαν για το θάνατο του Γιώργου Μαζονάκη, που έφυγε από τη ζωή κατά τη διάρκεια πλασμαφαίρεσης στο ιατρείο του στο Κολωνάκι. Την ίδια στιγμή, με εντολή του επικεφαλής της αρχής για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος, πρώην αντισαγγελέα του Αρείου Πάγου, Χαράλα Μπουβουρλιώτη, ξεκινά άμεσα έρευνα επικεντρωμένη στους γιατρούς που εμπλέκονται στην υπόθεση θανάτου του Μαζονάκη, προκειμένου να διερευνηθεί αν έχει διαπραχθεί το αδίκημα του ξεπλύματος μαύρου χρήματος. Τραγωδία σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι σε σχολείο της Κοζάνης, όπου μια 16χρονη μαθήτρια εντοπίστηκε χωρίς τις αισθήσεις της στις τουαλέτες. Στο σχολείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μετέφερε την ανήλικη άμεσα στο νοσοκομείο. Οι γιατροί επιχείρησαν να την επαναφέρουν στη ζωή, πραγματοποιώντας προσπάθειες ανάνυψης. Ωστόσο, παρά τις ενέργειές τους, η 16χρονη δεν τα κατάφερε. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό διερευνώνται από τις αρμόδιες αρχές. Ένας 13χρονος Ιρανός συνελήφθη το πρωί, καθώς επιτέθηκε με μαχαίρι σε ένα 12χρονο από το Ιράκ και προσπάθησε να τον τραυματίσει μέσα στην αυλή του σχολικού συγκροτήματος στα Λαγκαδίκια. Οι διαρκείς αυξήσεις στον τομέα της ενέργειας προκαλούν προβληματισμό στα ελληνικά νοικοκυριά, αφού τα δεδομένα που υπάρχουν μας προετοιμάζουν για ένα δύσκολο χειμώνα. Σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση προσανατολίζεται στη λήψη μέτρων προκειμένου να περιορίσει τις απώλειες. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης ρωτήθηκε για το θέμα και παρέμπεψε για απαντήσεις σε τηλεοπτική συνέντευξη του Κυριάκου Μητσοτάκη σήμερα στην ΕΡΤ. Συνεχίζονται οι αντιδράσεις στην Τουρκία για την επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Καστελόριζο. Σήμερα ήταν η σειρά του Υπουργείου Άμυνας της γειτονικής χώρας, που σε ανακοίνωσή του τόνισε ότι δεν θα αποδεχτεί τη δημιουργία de facto καταστάσεων. Η τουρκική πλευρά επαναλαμβάνει το επιχείρημα ότι το Καστελόριζο παραχωρήθηκε στην Ελλάδα βάσει της Συνθήκης Ειρήνης των Παρισίων του 1947, με την προϋπόθεση ότι θα είχε μη στρατιωτικό καθεστώς. Για την 1η Ιουλίου του 2027 πήρε παράταση υποχρεωτική πληρωμή ενοικίων μέσω τράπεζας. Η παράταση κρίθηκε αναγκαία προκειμένου να ολοκληρωθεί το σύστημα διασταύρωσης των σχετικών δεδομένων με τους παρόχους υπηρεσιών πληρωμών, αλλά και να δοθεί ο απαιτούμενος χρόνος σε ιδιοκτήτες και ενοικιαστές να προσαρμοστούν ομαλά στη νέα διαδικασία. Σύνθηκες καλοκαιριού με θερμοκρασίες που θα φτάσουν ακόμα και τους 32 βαθμούς Κελσίου θα επικρατήσουν τις επόμενες μέρες στη χώρα. Ωστόσο, από τα μέσα της επόμενης εβδομάδας αναμένεται ψυχρή εισβολή που θα φέρει βουτιά της θερμοκρασίας αλλά και βροχές, διαμορφώνοντας ένα φθινοπορεινό σκηνικό. Αναλυτικά η επικαιρότητα στο metrosport.gr. Επόμενη ενημέρωση στις 7.
10: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Ιζωμάτ Thermosystem.
11: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
12: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Ιζωμάτ Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
13: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
14: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
13: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
15: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
16: Μετρόπολης 95,5. Παρέα. Παίζουμε καλύτερα.
17: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
18: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
17: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
18: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρώει μανιφίκ.
19: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
21: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
22: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
23: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
24: Κυρίες και κύριοι, αριστερά μας ο Λευκός Πύργος, δεξιά μας η Καμάρα και ευθεία ο νέος ναός της οδήγησης.
25: Για όλους τους πιστούς της Skoda, η νέα έκθεση Skoda Mandila στη Θεσσαλονίκη είναι πλέον γεγονός. Οι πιο σύγχρονες εγκαταστάσεις της πόλης, σε έναν χώρο αφιερωμένο στην οδηγική εμπειρία. Εδώ η εξυπηρέτηση δεν είναι απλώς υπηρεσία, είναι ιεροτελεστία. Skoda Mandilas, Εθνικής Αντιστάσεως 120 Καλαμαριά, το νέο σημείο αναφοράς στην πόλη.
26: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
27: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
26: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
27: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
26: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστηκε δόσεις χωρίς τράπεζα.
28: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της FlexCar. Θα μας βρείτε στο 8 χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
29: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
30: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο?
29: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
30: Φυσικά, BioClima.
31: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Craft.
32: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μύτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
0: Και στους ανθρώπους, τι να δώσουμε τώρα που ο Προμηθέας έκλεψε τη φωτιά?
1: Μήπως να τους δώσουμε το Ejection Service Via μου.
0: Και να έχουν εξοικονόμηση στη βενζίνη αρκεί να έχουν καθαρά μπέκ. Ωραία ιδέα, ύφεστε. Ejection Service. Αυτοί καθαρίζουν, εσύ κάνεις οικονομία.
1: Ποιος εγώ?
0: Ύφεστε, σύνερβε μου, χαλάς το σποτ. Ejection Service, Απόλλωνος 18 κατ' Τούμπα. 2310-933-787.
1: Και ejectionservice.gr.
0: Λύσαξες.
2: Το Bet Builder της Bet365 σας δίνει τη δυνατότητα να φτιάξετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές και στοιχηματικές επιλογές, όπως ένας παίχτης σας να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Ακόμη όμως και αν ο παίχτης σας αντικατασταθεί, κανένα πρόβλημα. Το στοίχημά σας συνεχίζεται με το Sub Plus, ενώ με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Και τώρα η πλάκα τέλος. Δύο ώρες γεμάτες σχόλια, ειδήσεις, επικαιρότητα, παρασκήνια και επικοινωνία για να είσαι μέσα στο παιχνίδι. Από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή, Γιώργος Ζαΐρης και Γιάννης Πάγκος παίρνουν θέση στα μικρόφωνα του Μετρόπολης ανεβάζοντας την ένταση. Πλάκα τέλος. Και τίποτα δεν θα είναι το ίδιο.
2: Είπαμε, το σήμα αυτό μπαίνει 7.
3: Ναι ρε Θανάση.
2: Αμάρε Θανάση.
3: Λέει 2 ώρες. Είναι μαθηματικά, είναι απλή λογική. 6 και 2, πόσο κάνει?
2: 8.
3: Όλοι μαζί 8.
2: Να φύγουμε 8 δηλαδή.
3: 7 και 2,
2: 9.
3: 9 αυτό Θανάση. Καταλαβες.
2: Μπράβο. Αυτό είναι η εκπομπή πριν την πλάκα τέλος.
3: Ναι. Ναι, σωστό.
2: Μπράβο.
3: Είναι ένα πρελούδιο.
2: Τι είναι?
3: Ένα αυτό για το ξύρισμα.
2: Α, μπράβο.
3: Έχω καλό πρελούδιο έτσι για λιπαρά μαλλιά που λέει ο άλλος.
2: Τι είναι τα μαλλιά? Δηλαδή 0-2 ρε Πάγκο. Ναι.
3: Δεν σε πιάνω που
2: δεν με πιάνεις, δεν σε πιάνω. 0-1 παραμένει το Καλαμάτα ΑΕΛ και ΑΕΚ Πανσεραϊκός 1-0 στο 29. Είναι η εκπομπή πλάκα τέλος, τριωρή. Με τη βοήθεια και την υποστήριξη της B365, έτσι.
3: Μ' αρέσεις.
2: Μπράβο. Να πούμε, παιδιά, ότι το τσακίρικο το μάτι μου έχει τσαλακώσει ότι έχει ξεκινήσει, έχει αρχίσει μάλλον, η συνέντευξη τύπου για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
3: Έτσι που το λες ρε Γιώργο, θα τελειώσει μέχρι να λες τη λαβιστά τώρα.
2: Απλά δεν έχουμε ακόμα τις τοποθετήσεις, γιατί είναι στο πάνελ και ο Τριγκέρι.
3: Παρουσιαστής ο Χρήστος Τιούσης, βλέπω.
2: Ναι.
3: Τον Αρβίλα, ο Χρήστος.
2: Ναι.
3: Ο Κανάκης, ο Σερβετάς και ο Τιούσης.
2: Μπράβο.
3: Ο Τιούσης είναι παρουσιαστής του τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
2: Μάλιστα.
3: Δεν σε κάνει κλικ?
2: Πώς δεν με κάνει, σοβαρό παιδί είναι.
3: Ναι, αυτό σου λέω, γι' αυτό το είπα. Ναι. Επειδή και είναι σοβαρός ο Χρήστος, είμαστε σοβαροί κι εμείς.
2: Μπράβο.
3: Και ο Θανάσης Πολίτης, πολύ σοβαροί μαζευτήκαμε.
2: Σοβαρή είναι και η εθνική μας ομάδα στο βόλεϊ, η οποία ανεξάρτητα αν από το πρωί κάνει τσιγάρο. Γιατί με τα άλλα αποτελέσματα πήρε ήδη την πρόκριση.
3: Πολύ αθλητικό μάθημα.
2: Ναι.
3: Ένας και ένα αργυλέι πέρα.
2: Μπράβο, ναι. Παίζουμε με τη Σλοβακία και πάμε καλά. Έτσι, δηλαδή,
3: αυτό είναι επειδή είμαστε σοβαροί.
2: Ναι, 1-1 τα σετ, 7-10 στο τρίτο σετ. Θα σας ενημερώνω.
3: Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα στη Μόντενα της Ιταλίας.
2: Ναι.
3: Έχεις πάει?
2: Ιταλία έχω πάει.
3: Μόντενα, για Μόντενα
2: όχι.
3: Λέω.
2: Όχι.
3: Για Ιταλία, εντάξει, δεν σε ρωτάω, αλλή μόνο αν δεν έχεις πάει.
2: Η Ιταλία όμως είναι από τις πιο ελάχιστες, από τις χώρες που έχω πάει τις λιγότερες φορές.
3: Εντάξει.
2: Δύο φορές.
3: Πώς το αντέχουν οι Ιταλοί αυτό?
2: Όχι, έχω πάει μόνο 2 φορές Φλωρεντία. Ρώμη δεν έχω πάει.
3: Τέλος, δηλαδή Φλωρεντία και τέλος.
2: Ναι, και αεροδρόμιο της Ρώμης και αεροδρόμιο της Βενετίας.
3: Φιουμιτσίνο ή άλλο?
2: Και τα δύο.
3: Ναι, ναι. Τι και τα δύο, δεν είπες δύο, ένα είπες. Και, και τα δύο της Ρώμης.
2: Ναι, αναγκάστηκα να ταξιδέψω από το ένα αεροδρόμιο στο άλλο με το λεωφορείο για να προλάβω. Ήμουν τότε
3: υπάρχει...
2: που πετούσα για Μάντσεστερ.
3: Αχα.
2: Ναι.
3: Μια λεπτομέρεια αυτή που μάλλον δεν.
2: Ναι.
3: Τέλος πάντων, καλά έκανες, μοιράστηκες μαζί μας.
2: Δεν ξέρω.
3: Αν υπάρχει κάποιο. Αν υπάρχει κάποιο. Να πω ότι τον γκολ της ΑΕΚ το έχει βάλει ο Αλεξίου.
2: Ναι, ναι.
3: Το παιδί δηλαδή, το κεντρικό αμυντικό που η ΑΕΚ πήρε δανεικό από την Ίντερ.
2: Ναι.
3: Έτσι. Πριν από λίγο ο Πανσεραϊκός έχασε ευκαιρία με τον Κοτσόπουλο, τον επιθετικό του.
2: Σωστά.
3: Ένα τέτα-τέτ, όχι ακριβώς ορισμός τέτα-τέτ, αλλά το πλασέ που έκανε δεν είχε κοντά άμυνα. Ήταν μάλλον αδύναμο και απέκρουσε εύκολα ο Μπαλαμώτης. Ο Μπαλαμώτης είναι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
2: Για να χάσει ευκαιρία ο Πανσεραϊκός, ποιος θα απέκρουσε?
3: Ναι, λέω ο Μπαλαμώτης, δεν τον ακούμε κάθε μέρα.
2: Αχα.
3: Τώρα ακούει κάποιος να πει Μπαλαμώτης, ποιος είναι ρε παιδιά? Ο Μπαλαμώτης είναι ο τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
2: Mm.
3: Αυτό. Θα θυμάστε ίσως, νομίζω ήταν στο Super Cup της ΑΕΚ με τον Όφη. Ο Όφη, ο οποίος είναι επίκαιρος και σε λίγη ώρα περιμένουμε να συγκλονιστούμε μαζί του. 8 παρατέταρτο σέντρα.
2: Ναι.
3: Στο Παγκρίτιο.
2: Ναι.
3: Θα έχουμε και εκεί ματιές. Μουσικές από κάτω πρέπει να πληρώσουμε. Θανάση αρχίζει να με μισεί.
2: Λες τώρα για παράδειγμα, είσαι έξω από την Τούμπα. Τούμπα Λίμπρε.
3: Ναι.
2: Έξω από την Τούμπα τώρα.
3: 2-0 η ΑΕΚ με τη συμπλήρωση 32 λεπτών. Δείχνει σέντρο ο διαιτητής.
2: Ναι.
3: Τώρα ο Βάργα το έβαλε.
2: Ο Βάργα. Ναι. Ο Βάργα.
3: Για όσους
2: πάει η ΑΕΚ.
3: 2-0-32. Έλεγα ότι στο Super Cup.
2: Ναι, ναι.
3: Πρέπει να ήταν τερματοφύλακα ΑΕΚ ο Μπαλαμώτης.
2: Ναι.
3: Μετά όταν πήγε όμως το πέναλτι για να κριθεί το τρόπαιο, τον έκανε αλλαγή τον Μπαλαμώτη και έβαλε τον Στρακώσα.
2: Ναι.
3: Τον Νίκολιτς.
2: Κακός.
3: Κακός και γι' αυτό πήρε και όφητο τρόπαιο.
2: Μπράβο.
3: Εντάξει. Δεν ξέρω κακός ή καλός, το λέω έτσι. Αλεξίου λοιπόν και Βάργα, τα δύο γκολ της ΑΕΚ. Είναι τα δύο παιχνίδια κυπέλου που ολοκληρώνουν αυτή την αγωνιστική της League Face, έτσι δεν είναι?
2: Και μετά, γεια σας.
3: Γεια σας, τι εννοείς?
2: Καλό Νοέμβριο.
3: Ναι.
2: Ναι.
3: Εντάξει.
2: Και μετά, καλό Δεκέμβριο.
3: Μετά, καλό ή καλή χρονιά.
2: Καλό δώρο Χριστουγέννων, καλοφάγωτα και τα λοιπά, ναι.
3: Στο πάνελ είναι Κέντρινγκερ, δηλαδή είναι στο τουρνουά του Παύλος Γιαννακόπουλος, είναι, οι ομάδες είναι Παναθηναϊκός, Παρτίζαν, ΠΑΟΚ και Μπουργκ.
2: Όχι, είναι Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, Παρτίζαν και Μπουργκ.
3: Εντάξει, πάλι τέσσερις βγαίνουν όμως.
2: Ναι, μπράβο.
3: Είναι η Μπουργκ,
2: ναι.
3: Η Παρτίζαν, ναι. Ο ΠΑΟΚ και Παναθηναϊκός.
2: Μπράβο.
3: Είναι το 8ο τουρνουά που γίνεται στην ύμη ενός τεράστιου. Δηλαδή δεν ξέρω αν υπάρχει άνθρωπο που μπορεί να έχει αντίθετη άποψη για τον Παύλο Γιαννακόπουλο από το να λέει ότι είναι ένας σπουδαίος.
2: Όχι, κανένας.
3: Έτσι δεν είναι.
2: Και αντίπαλοι. Κανείς δεν μπορεί,
3: ναι,
2: να το.
3: Τώρα λέω για το αθλητικό του γίγνεσθε.
2: Ναι,
3: έτσι,
2: ναι,
3: δεν,
2: ναι,
3: μπορώ να κρίνω, να ξέρω το επιχειρηματικό, ναι, του όλο αυτό. Και στο πάνελ είναι εκπρόσωποι των ομάδων, είναι και Τριγκέρι, φαντάζομαι ο Μπράντοβς. Δεν είδαμε πολλά κοντινά ακόμη. Ναι. Αλλά θα έχουμε την ευκαιρία να τους ακούσουμε.
2: Σωστά. Και επίσης να πούμε ότι ο πρώτος πρόεδρος ομάδας που καθιέρωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την απόκτηση του αθλητή.
3: Α, όλους τους έλεγε αθλητές, ναι.
2: Ναι, του αθλητή, πες τον εκείνο το μεγάλο.
3: Ντομινίκ Ουίλκινς.
2: Μπράβο, τελειώσαμε.
3: Ούτε το superstar του NBA, ναι, και τέτοια. Του αθλητή Ντομινίκ Ουίλκινς. Δηλαδή και εμένα να έπαιρνε την προηγούμενη μέρα.
2: Ναι.
3: Πάλι ο Παναθηναϊκός θα ανακοίνωνε το αθλητή Γιάννη Πάγκο.
2: Μπράβο, ναι.
3: Και ήρθε και ο Ντομινίκ Ουίλκινς, σου λέει: εδώ είμαστε ίσοι και όμοιοι. Αν είσαι καλύτερος προπονής, θα παίζεις.
2: Εν τω μεταξύ, παιδιά, δείχνει πλάνα τώρα με τι έχουν περάσει από τα χέρια του. Από την εποχή που ήταν και στον Παναθηναϊκό στο ποδόσφαιρο, έτσι.
3: Ναι, ναι. Δεν το θυμάμαι αυτή τη.
2: Ήταν στο ποδόσφαιρο, ρε, στο ποδοσφαιρικό τμήμα ήταν. Όχι σαν πρόεδρος.
3: Α, όχι σαν πρόεδρος.
2: Όχι.
3: Παράγοντας.
2: Παράγοντας.
3: Εντάξει, εντάξει. Ναι, ναι. Με Βαρδινογιάννη πρόεδρο, δηλαδή. Με ποιο θα ήταν.
2: Ναι, με τον Γιώργο Βαρδινογιάννη πρέπει να ήταν. Γιατί ήταν μέσα στο ποδόσφαιρο. Δηλαδή ήταν κανονικά. Ναι. Έδειξε φωτογραφίες δίπλα με το Ρότσα σαν ποδοσφαιριστή μέσα στο γήπεδο. Και
3: εγώ θα πω κάτι τώρα ευκαιρία το θύσεις, γιατί είναι πολύ όμορφο όταν ξέρεις να τιμάς την ιστορία σου, και μπράβο στον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
3: Η συνέντευξη που γίνεται στο κέντρο του γηπέδου του κλειστού των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων, στην οροφή του οποίου υπάρχει πάλι κρεμασμένη, φαντάζομαι, η φανέλα του Ποντίρο.
2: Ναι, ναι, είχε πει ένα κόμπο να το διορθώσω, δικό μου λάθος.
3: Ναι, θέλω να πω, δηλαδή, το φαντάζομαι ότι υπάρχει, ενώ ότι έχουν προλάβει να την ξανακρεμάσουν. Γιατί αυτό, ναι, που έκανε πέρσι ο Γιαννακόπουλος,
2: ναι,
3: ήταν και τρίτο γκολιάκ. Σέντρα ο Μάνταλος, πλασέ αριστερό στην κίνηση. Ζωάο Μάριο, επιστροφή στη δράση με γκολ. 3-0.
2: Ναι. Επιστροφή στη δράση, γιατί το λες?
3: Πότε ξαναπήξε? Από την ώρα που γύρισε στην ΑΕΚ, αυτό λέω.
2: Νομίζω ότι έχει ξαναπαίξει, ρε.
3: Πάω πάσο, αν έχει ξαναπαίξει.
2: 1000% έχει ξαναπαίξει.
3: 1000% λέει ο Γιώργος, ναι, Ζουνέδης. Εντάξει, λοιπόν, θα το δούμε.
2: Πάμε λίγο να πάρουμε μία γεύση, γιατί τώρα είναι οι εκπρόσωποι της Μπουργκ που μιλάνε και πρώτα είναι ο καλαθοσφαιριστής της ομάδας. Τώρα το ποιος είναι αυτός, βρήκα.
3: Καλά,
2: το.
3: Τι θα ακούσουμε τώρα για την Μπουργκ. Να ακούσουμε την ποιότητα του ήχου.
2: Ναι.
3: Να κάνουμε μια δοκιμή.
2: Κάτσε να σου πω κάτι, από ένα λεπτό θα είναι η τοποθέτηση του καθένα. Ρε, ας το ακούσουμε.
3: Εντάξει, εντάξει.
4: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Ξέρουμε όλοι ότι αυτή η πρόσκληση σημαίνει πάρα πολλά για το κλαμπ, για την ομάδα μας. Ξέρουμε επίσης τι σημαίνει Παναθηναϊκός. Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ό,τι καλύτερο, το μέγιστο δυνατό θα δώσουμε, έτσι ώστε να μπορέσουμε πραγματικά να απολαύσουμε το τουρνουά και τη συμμετοχή μας σε αυτό.
5: Ωραία. Τώρα το λόγο θα πάρει ο αρχηγός του ΠΑΟΚ, ο κύριος Νίκος Βερσίδης.
4: The floor now goes to the captain of ΠΑΟΚ, Mr. Νίκος Βερσίδης.
6: Αρχικά να ευχαριστήσουμε το Παναθηναϊκό για την πρόσκληση για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που θα συμμετέχουμε σε ένα τόσο υψηλού επίπεδου τουρνουά και με την παρουσία μας θα τιμήσουμε τη μνήμη ενός εμβληματικού παράγοντα. Εμείς βρισκόμαστε στο τελευταίο στάδιο της προετοιμασίας μας. Ουσιαστικά θέλουμε να δούμε σε τι βαθμό ετοιμότητας είμαι. Είμαστε στα ανταγωνιστικά παιχνίδια που θα γίνουν. Να ευχηθώ σε όλες τις ομάδες καλή σεζόν και να έχουν υγεία.
4: I would like to thank
2: να πούμε ότι δεν χρειάζεται μετάφραση φυσικά. Απλά να πούμε ότι ο Ζαΐρης ως μπασκετικός βρήκε αμέσως ότι είναι ο Γκοντού.
3: Ο παίχτης της Μπουργκ μίλησε. Ναι. Μου έλεγε συνέχεια ο Γκοντού είναι αυτός. Πρέπει να είναι ο Γκοντού, έχει αλλάξει από τότε.
2: 4-0 η ΑΕΚ, ρε φίλε. Τι κάνει, πλάκα κάνει.
3: 4-0 η ΑΕΚ. Συνεχίζουμε. Πάμε, Παύλος Γιαννακόπουλος.
4: Exactly where we are and allow me.
2: Είναι η μετάφραση ακόμα.
3: Okay.
2: Super season for clubs.
5: Θα συνεχίσουμε με τον αρχηγό της Παρτίζαν, τον κύριο Βάνια Μαρίνκοβιτς.
4: Now the floor goes to the captain of Partizan, Mr. Vanya Marinković.
7: Hello everybody. First of all, we are very honored to be a part of this tournament. As a couple of years ago, so I hope our team is gonna be ready. I think we're gonna have a good games and hopefully we're gonna see where we are before the season starts. Thank you.
4: Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να πω ότι είναι μεγάλη μου τιμή που βρισκόμαστε εδώ. Όπως είχαμε πει και πριν από 2 χρόνια, θέλουμε να δούμε εάν η ομάδα μας είναι έτοιμη. Θέλουμε να έχουμε καλά παιχνίδια και να βρούμε να δούμε σε τι στάδιο είμαστε, σε τι φάση είμαστε.
3: Το 4-0 της ΑΕΚ το έκανε ο Βάργα. 2 γκολ ο Βάργα, 1 ο Αλεξίου και 1 ο Ζωά Μάριο. Πριν το 40 το μάτσα ακόμη, έτσι.
6: Καλησπέρα και από μένα. Μιλάμε για τον κύριο Γιαννακόπουλο,
2: ο αρχηγός Παναθηναϊκού.
6: Πολύ μεγάλο διοικητικό ηγέτη, από τους μεγαλύτερους στην Ευρώπη.
2: Σλούκας φυσικά.
6: Ευεργέτης και οραματιστής της Παναθηναϊκής ιδέας. Έχει αφήσει πολύ μεγάλη παρακαταθήκη στο ελληνικό αλλά και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Τώρα όσον αφορά το τουρνουά, η πρώτη φορά που αγωνίστηκα εδώ ήταν σε ένα τελείως διαφορετικό γήπεδο, το παλιό ΆΚΑ. Αυτή τη στιγμή θα αγωνιστούμε σε ένα καινούργιο τελείως ΟΑΚΑ που δείχνει κάτι, δείχνει ότι ο οργανισμός Παναθηναϊκού είναι σωστό δρόμο και κάνει βήματα πάντα προς τα μπροστά. Όσον αφορά την ομάδα μας, είναι τα τελευταία φιλικά τα οποία θα δούμε σε τι κατάσταση και εμείς βρισκόμαστε. Εύχομαι υγεία σε όλους και καλή χρονιά σε όλους. Ευχαριστώ.
2: Πολύ ωραία. Μέχρι να ακούσουμε τη μετάφραση, δεν χρειάζεται καν να ακούσουμε τη μετάφραση του Σλούκα, γιατί μετά θα έχουμε για τις τοποθετήσεις των προπονητών και θα μιλήσει φυσικά και ο Τρινκιέρι. Να πούμε ότι 12-18 προηγείται η εθνική μας ομάδα Βόλη απέναντι στη Σλοβακία στο 3ο σετ, την 1-1, και στο 40 το ΑΕΚ Πανσεραϊκός είναι στο 4-0. Επίσης να σας πω, παιδιά, ότι παραμένει το Καλαμάτα ΑΕΛ 0-1 και ενώ βαδίζουμε προς το τέλος.
3: Πάμε.
4: His huge legacy both for the European and Greek basketball. The first time I was here, it was in a totally different ΟΑΚΑ.
2: Είναι η μετάφραση, παιδιά, για τον Σλούκα. Δεν χρειάζεται να την ακούσουμε. Και ευχαριστώ πάρα πολύ το Λευτέρη, λέω, το Θανάση, που μου είπε ότι Καλαμάτα ΑΕΛ είναι 1-1. Δεν είχα κάνει το refresh. Είναι στον 90 λεπτό.
3: Θανάση, μου στην Καλαμάτα, είσαι, φίλε. Παίζουν στην Καλαμάτα, αυτό το ξέρεις. Μπορείς να μας απαντήσεις αυτό.
2: Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε λίγο. Πάμε να ακούσουμε λίγο στο τουρνουά.
4: I would like to wish to everybody.
2: Οπότε σε λίγο θα έχουμε τις τοποθετήσεις των προπονητών, να ακούσουμε και τον Τρινκιέρι για να ολοκληρώσουμε από εκεί.
5: Θα συνεχίσουμε τους προπονητές, ξεκινώντας από τον προπονητή της Μπουργκ, τον κύριο Φρεντερίκ Φωτού.
4: Now we're going to continue with the coaches. First the coach of Bourg, Mr. Φωτού.
8: Yes, good evening everybody. My captain, it's an honor for us to do this tournament, to play against three institution basketball in Europe. So thank you to the Panathinaikos for the invitation. It's a great thing for our club. It's like I said, it's an honor and it's a great pleasure to see the Panathinaikos legend, the first rank. So we are happy to be here.
4: Θα ήθελα να σας πω και εγώ καλησπέρα. Όπως είπε και ο αρχηγός, θα συμφωνήσω και εγώ. Είναι μεγάλη μας τιμή που βρισκόμαστε εδώ για να παίξουμε εναντίον πολύ σπουδαίων ευρωπαϊκών ομάδων. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Παναθηναϊκό για αυτήν την πρόσκληση και είναι τιμή που βλέπω όλα αυτά τα πρόσωπα εδώ και τιμή που η ομάδα μου βρίσκεται εδώ.
5: Συνεχίζουμε με ένα σχεδόν δικό μας άνθρωπο, τον προπονητή του ΠΑΟΚ, τον κύριο Ανδρέα Τρικέρι.
4: We will continue with a person who is our own, Mr. Trinkeri, the coach of PAOK.
9: Καλησπέρα and ευχαριστώ πάρα πολύ for having us here. 6 months ago, if anybody will come in PAOK office and said, you're going to be invited to Yannakopoulos tournament, they will think that we are trelos. So means that we are going in the right direction. The word that comes to my mind, thinking about what I have in front, what I have on my side, the name of the tournament is magnitude. This is basketball magnitude. It's the crib of basketball in Europe, and we and myself are very honored to participate to this. It's a preseason tournament, and of course, I'm not very interested to see where we are. I want to see where we can be. because in 1 week official games will start and preseason will be over. So again, ευχαριστώ πάρα πολύ, because for us is something very big to be here.
4: Πριν, καλησπέρα και από μένα. Πριν από 6 μήνες, αν κάποιος έμπαινε στα γραφεία του ΠΑΟΚ και έλεγε ότι θα υπήρχε μια πρόσκληση για το τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, τότε όλοι σίγουρα θα υποστήριζαν ότι αυτός που το λέει είναι τρελός. Θα ήθελα και εγώ να πω ότι είναι τιμή μας που είμαστε εδώ, και όταν σκέφτομαι μία λέξη σε σχέση με όσα βλέπω γύρω μου, είναι πολύ συγκεκριμένο ότι εδώ μιλάμε για ένα μέγεθος του μπάσκετ. Είναι το ίδιο το μέγεθος του μπάσκετ που είναι τόσο μεγάλο. Είναι τιμή μας που βρισκόμαστε εδώ σε ένα τουρνουά pre-season, πριν αρχίσει δηλαδή η σεζόν και οι επίσημες υποχρεώσεις. Εγώ δεν ενδιαφέρομαι τόσο στο να βρω πού είμαστε, αλλά πού μπορούμε να πάμε, ποιοι μπορούμε να είμαστε. Διότι σε μία εβδομάδα θα αρχίσει η σεζόν και η pre-season θα αποτελεί παρελθόν. Και πάλι ευχαριστώ πολύ, είναι τιμή που είμαστε εδώ.
3: Μάλιστα.
5: Συνεχίζουμε από τον προπονητή της Παρτίζαν, τον κύριο Χουάν Πεναρόγια.
4: Now the floor goes to the coach of Partizan, Mr. Πεναρόγια.
2: 5-0 η ΑΕΚ πριν τελειώσει το ημίχρονο. Με Ζωάο Μάριο να σκοράρει, αν είδα καλά.
10: It's very important for us as a Partizan to play this tournament, to compete in this tournament, probably the one of the most important tournaments on pre-season.
2: And, να πούμε ότι τον γκολ το έβαλε ο Βιταλής, απλά ο Ζωάο Μάριο ήταν αυτός που έδωσε την ασίστ, γι' αυτό και πήγαν πάνω του οι συμπαίκτες του. 5-0 η ΑΕΚ στο 45 το Πανσεραϊκό.
10: The official season, and hopefully we can see a very good glimpse.
4: Καλησπέρα σας, είμαι πολύ χαρούμενος που βρισκόμαστε εδώ. Είναι πολύ σημαντικό και για την ομάδα μας που βρίσκεται εδώ, διότι θα ανταγωνιστεί και θα παίξει με πάρα πολύ σημαντικές ομάδες στο πλαίσιο αυτού του τουρνουά, που είναι ένα από τα σημαντικότερα. Θα ήθελα να πω ότι τα παιχνίδια θα είναι πολύ σημαντικά, διότι βρισκόμαστε μία εβδομάδα πριν από το ξεκίνημα της σεζόν και ελπίζω να δούμε καλά παιχνίδια.
2: Λοιπόν, ο Μπράντοβιτς, για να πάμε μετά και στο διάλειμμα.
3: Σε βλέπω έτοιμο με το λοιπόν τώρα.
5: Ο κύριος Ζέλικο Μπράντοβιτς.
4: Last but not least, a person who knows pretty well what Pavlos Giannakopoulos means, the coach of Panathinaikos, Mr. Obradovic.
11: Καλησπέρα.
2: 6-0 η ΑΕΚ.
11: I really like to thank to all three teams that are here and to be in this great tournament, World Partizan and PAOK. This tournament is
2: πρέπει να ψάξουμε στα κοιτάπια τώρα.
11: Under the name of basketball, Mr. Pavlos Giannakopoulos. In the past, I always talk about him like another father for me, and I believe that many, many times I explained the relationship that I have with Mr. Pavlos and how much he helped me in these 13 years that I was over here and exactly in this club. I will go back a little bit this that Costa said, that if he have possibility, Mr. Pavlos, just to have a little bit look how is Panathinaikos today, I will believe that he will be very happy. Very happy. His legacy to this and how continue to be Panathinaikos is something really very good. Congratulations to everybody who is now in the club. I'm just close to 2 months over here, but it's really incredible good organization, and very happy again to be over here in this tournament. This time I must be over here, not like previous years that always it was invitation, and I always came with my S-Club. So what else to say, that very happy again that we have our guests over here, and hope that will be good game to everybody who like basketball to watch these games.
4: Καλησπέρα και από εμένα. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλες τις ομάδες που δίνουν το παρόν στο τουρνουά. Θα ήθελα να ευχαριστήσω την Μπουχ, την Παρτιζάν και τον ΠΑΟΚ. Φυσικά γνωρίζουμε ότι μόνο και μόνο το όνομα Παύλος Γιαννακόπουλος σημαίνει μια τεράστια προσωπικότητα στον χώρο του μπάσκετ. Στο παρελθόν έχω αναφερθεί σε αυτό και έχω πει ότι τον είχα σαν πατέρα μου. Άλλωστε είναι πάρα πολύ δύσκολο να περιγράψω τις σχέσεις μου μαζί του, όσο και πόσο με είχε βοηθήσει κατά το παρελθόν. Πιστεύω ότι αν μπορούσε να δει τη σημερινή εικόνα του Παναθηναϊκού θα ήταν εξαιρετικά ευτυχισμένος, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ καλά στο κλαμπ. Συγχαρητήρια σε όλους όσοι έχουν συνδράμει σε αυτή την προσπάθεια. Πιστεύω ότι είναι ένας απίστευτος οργανισμός και χαίρομαι που αυτή τη χρονιά είμαι εδώ ως προπονητής. Φυσικά τα προηγούμενα χρόνια συμμετείχα στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος, αλλά πάντοτε δεχόμενος μια πρόσκληση. Αυτή τη χρονιά τα πράγματα είναι διαφορετικά. Τι άλλο να προσθέσω, θα ήθελα να ξαναπώ απλώς ότι είμαι πάρα πολύ χαρούμενος για αυτό το τουρνουά και εύχομαι να γίνουν καλά παιχνίδια.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε παρακαλώ για να το παρακολουθούμε. Μήπως τυχόν υπάρχουν και κάποιες εξτρά ερωτήσεις. Εντυπωσιακή δήλωση του Τριτιέρη, αλλά όλα αυτά θα τα πούμε αργότερα. 6-0 στο ημίχρονο Ιάκ τον Πανσεραϊκό. Τελικό αποτέλεσμα Καλαμάτα ΑΕΛ 1-1. 19-23 προηγείται η εθνική μας στο τρίτο σετ της Σλοβακίας. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
12: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά επιλέγοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή παίζοντας απέναντι σε έναν πραγματικό dealer στα live τραπέζια. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Metropolis!
13: Η ώρα είναι 6:30.
14: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
15: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ελληνική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
16: Γιατρέ, τελευταία η σχέση μας. Πάγος. Θερμοκρασία. Μια πάνω, μια κάτω. Ανεξέλεγκτη.
17: Η λύση είναι μία, αγαπητή μου. Πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης VTEX. Προστασία. Αισθητική, εξοικονόμηση. Χιλιάδες αποχρώσεις με UV προστασία. Επιδότηση έως 85% με το εξοικονομώ. Και η θερμοκρασία σταθερά ιδανική.
16: Με σώζετε, γιατρέ μου. Τρέχω για τον Expert-Se. Χρώμα διακόσμηση και χτίσιμο σχέσεων Κοσμάουγλου. Πρωτοποριακές λύσεις. Τεχνογνωσία και οι καλύτερες τιμές.
17: Τώρα με ανανεωμένη εικόνα. 4 καταστήματα σε Κέντρο, Εύωσμο, Φίνικα, Κόμβο Ευκαρπίας.
16: Κοσμάουγλου. Το χρώμα της επιτυχίας.
18: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
19: Τι θα κάνω ρε με αυτόν τον άνθρωπο που έχω μπλέξει ρε. Τη μια χάνει τα κλειδιά του σπιτιού του. Την άλλη χάνει τα κλειδιά του αμαξιού του. Την άλλη θέλει κλειδιά immobilizer. Ακόμα δεν το έμαθε. Pet Canitsas. Στη Δελφόν 101 με Μπάρκου Μπότσον η γωνία. Κλειδιά, κλειδαριές θωρακισμένης πόρτας. Λουκέτα, χρηματοκιβώτια, τηλεκοντρόλ. Επισκευές φθαρμένο και χαλασμένο κλειδιών αυτοκινήτου. Ακόμα και όταν έχουν χαθεί. Pet Canitsas. Με τηλέφωνο το 85 27 27.
20: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
21: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα.
22: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+.

Παίξε υπεύθυνα. Η ιστορική καντίνα τώρα επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Τίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Η ιστορική καντίνα τώρα παίκτη.

0: Ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulias Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
1: Happenings Live Entertainment. Πολλές εκπλήξεις. Και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
0: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μη λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
2: Το μεγαλύτερο πάρτι της χρονιάς έρχεται. Ετοιμαστείτε για το τρίτο Μασούτης Family Festival.
3: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
2: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
4: Και η κερκίδα μάλλον δεν συμφωνεί με την απόφαση του διαιτητή.
5: Στα ου υπάρχει μια λύση. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
6: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα, ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Κάθε Σεπτέμβρη ξεκινά μια νέα διαδρομή για τα παιδιά, τους γονείς, τους φοιτητές, για όλους μας. Και η σωστή διαδρομή ξεκινά με το σωστό αυτοκίνητο. Από 24 έως 28 Σεπτεμβρίου στο Back to School Bazaar του Stock Center θα βρείτε ποιοτικά μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με όφελος έως 2.000 ευρώ. Η νέα σεζόν ξεκινάει από το Stock Center.
8: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγνιαστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
9: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Με διάφορα πράγματα τρέχουν παράλληλα με εμάς. Βέβαια, μπορείτε να μας βρίσκετε και στο Facebook. Έχουμε κάνει εκεί ανάρτηση. Αν με ρωτούσε κάποιος που θα ήθελες να είσαι χθες το βράδυ, θα ήθελα εκεί να είμαι.
1: Ναι.
0: Στη Σάντερλαντ. Στο Σάντερλαντ, στην πόλη τέλος πάντων. Στο στάδιο του Φωτός. 50.000 χωρητικότητα γήπεδο Σάντερλαντ. Χθες έπαιξε με την Αλκμαρ για πρώτη φορά μετά από 53 χρόνια σε ευρωπαϊκό παιχνίδι. Και βάλα μια φωτογραφία, τιμή σε ένα και ένα αυτού του υπέροχου σταδίου, έτσι πως ήταν φωτισμένο με τα πυροτεχνήματα. Κέρδισε κιόλας, γιατί καλές είναι οι ιστορικές βραδιές και τα πάρτι, αλλά αν συνδυάζονται και με νίκες ακόμη καλύτερα. Κέρδισε ένα 0. Αυτή είναι η ανάρτηση, εκεί μπορείτε να μας βρίσκετε εύκολα στο Facebook.
1: Και το πιο πετυχημένο σχόλιο ήδη το έχουμε από το φίλο.

0: Το Μενέλαο κάθε φορά που αλλάζει ο μιλητής στο τουρνά η ΑΕΚ σκοράρει.
1: Στο 6-0 τώρα στην
0: Ελλάδα. Ναι, γιατί λέγαμε ακούμε τον Ομπράντοβιτ, ακούμε Τριγκέρι, Περσίδης, Λούκα και έπαιρνε αβέρτα γκολ.
1: Επίσης να σας πούμε ότι στα σχόλια έχουμε βάλει μια φωτογραφία πάρα πολύ έτσι, δεν ξέρω, γεμάτη συνέστημα. Είναι από την επίσημη φωτογράφηση που έκανε η Ντόρτμουντ.
0: Ναι.
1: Και το βιντεάκι που ανέβασε η γερμανική ομάδα στους λογαριασμούς της στα social media. Έχει μεταξύ άλλων τον Καρέτσα να φοράει την πότα. Συγγνώμη, τον Κωνσταντέλια να φοράει την πότα από τον τραυματισμό του και τον Καρέτσα δίπλα του. Στη φωτογράφηση είναι δίπλα ο ένας τον άλλον. Και κάποια στιγμή στον περιθώριο της φωτογράφησης κάνει μια τρυφερή αγκαλιά ο Κωνσταντέλια στον Καρέτσα. Όλα τα λεφτά.
0: Ναι.
1: Το βίντεο είναι καλύτερο, αλλά εμείς βάλαμε την φωτογραφία, αυτό το κλικ.
0: Σωστό.
1: Πάμε
0: και
1: σε
0: μάλιστα
1: Γιώργο.
0: Μάλιστα, υπάρχει ο τεχνικός διευθυντής της Ντόρτμουντ που είπε ότι θα τον δείτε να παίζει και φέτος. Φέτος όχι μέχρι το Δεκέμβριο. Θα
1: η
0: προλάβει... Μπίλτ
1: έγραψε για Μάρτιο.
0: Ναι, ναι.
1: Προφανώς αυτό είναι το ρεπορτάζ και το ενισχύει και η δήλωση του γενικού του διευθυντή της Ντόρτμουντ.
0: Ωραία, εκεί μας βρίσκεται και έχουμε τα σχόλιά σας. Πάμε σε Γιώργο Μάντζιο. Αφού πρώτα σας πω, παιδιά, γιατί η Μαρία Λάμπρου σας περιμένει, ότι αυτή τη στιγμή πέντε από εσάς, οι πέντε πρώτοι, τηλεφωνώντας στο 231-090-90-90, έχετε την ευκαιρία να διεκδικήσετε συμμετοχή στον.
1: Ναι, στον δυναμικό, στον δρόμο υγείας και δυναμικού βαθίσματος των 5 χιλιόμετρων. Η Superbet και το Metropolis 95 και 5 σας δίνουν τη δυνατότητα να κερδίσετε δωρεάν διπλές συμμετοχές για τον δρόμο υγείας και δυναμικού βαθίσματος. 5 χιλιόμετρα είναι αυτά, με την παρέα σας να πάτε, ωραία θα περάσετε, ακόμη και περπατώντας πλειολόγος θα κάνετε τη βόλτα. Αλλά και ένα τροχαδάκι ελαφρύ, λέω τώρα για κάποιους που δεν είναι επαγγελματίες. Τα 5 χιλιόμετρα μπορούν να τα κάνουν γυμνασμένοι, μπορούν να τα κάνουν σε 10 λεπτά.
0: Εννοείται.
1: Μία που τον είδες, μία που τερμάτισε. Οπότε τα 90 είναι στη διάθεσή σας, 2-3-10-90-90-90 και όχι 5, έτσι γουστάρω τώρα. Τηλεφωνήστε και κερδίστε, κερδίστε δωρεάν διπλές συμμετοχές. Τα 90 στη διάθεσή σας. Σπάστε το τηλεφωνικό κέντρο.
0: Όχι Μαρία... τα νεύρα της Μαρίας.
1: Όχι, όχι της Μαρίας. Πάμε τη Μαρία.
2: Καθίστε αναπαυτικά. Είναι τα νέα των jackpots στο Regency Casino Θεσσαλονίκη.
3: Φίλες και φίλοι του Μετρόπολης, καλησπέρα σας. Πάμε μια βόλτα στο Regency Casino Θεσσαλονίκη, όπου συνεχίζει το χαμός με τα slot jackpots που μοιράζουν χιλιάδες ευρώ καθημερινά. Την προηγούμενη εβδομάδα τα jackpots μοίρασαν 2.709.000 ευρώ και τώρα όλοι αναρωτιούνται πού θα σκάσει το επόμενο. Μπαίνουμε λοιπόν στο site του Regency Casino Θεσσαλονίκη και βλέπουμε ότι τα τρία μεγαλύτερα jackpots που ετοιμάζονται να δοθούν είναι το Dollar Storm με 226.200 ευρώ, ακολουθεί το Olympus Link με 111.900 ευρώ και τέλος το Phoenix Link με 111.300 ευρώ. Συνολικά αυτά τα τρία jackpots θα μοιράσουν πάνω από 449.000 ευρώ σε τρεις τυχερούς. Μιλάμε για τεράστια ποσά και αυτά είναι μόνο τρία από τα πολλά jackpots που έρχονται. Ίσως λοιπόν εσύ να είσαι ο επόμενος τυχερός. Εμείς παίζουμε πάντα υπεύθυνα και κυρίως απολαμβάνουμε το παιχνίδι. Επόμενη ενημέρωσή σας αύριο το πρωί στις 11 παρατέταρτο. Μείνετε συντονισμένοι και καλό σας απόγευμα.
1: So wonderful και ο Μάτζος. So wonderful και Θανάσης Πολίτης που είναι στην ηχοληψία.
0: Θέλω να μου πάμε... πεις πόσοι Έλληνες είναι στην ενδεκάδα του Όφη για το μάτς με τη Χόφενχάιμ.
1: 12. τι να σε πω τώρα. Τώρα την έχουμε διαβάσουμε. Ναι, δεκάδα κράτα λογαριασμό.
0: Ναι.
1: Χριστογιώργος στην εστία.
0: Ένας.
1: Τριάδα στην άμυνα. Κοστούλας Πούγκουρας. Μετράσει.
0: 2-3.
1: Ναι, δεν σ' άκουσα γι' αυτό. Κρίσμανιτς. Αυτή είναι η τριάδα της άμυνας. Κοστούλας, Πούγκουρας, Κρίσμανιτς. Ντίκμαν δεξιός πλάγιος fullback, Αθανασίου αριστερά.
0: 4.
1: Στους χαφ Ανδρούτσος Μπουχαλάκης.
0: 5-6.
1: Φούντας.
0: 7.
1: Αϊτόρ, Πτέρυγες.
0: Ναι.
1: Κόντρο, κορυφή επίθεσης. 7.
0: 7.
1: 7 στους 11. Η μία, καλά δεν είναι είδηση πλέον αυτό, αλλά είναι άξιο αναφορά σε ένα ακόμη παιχνίδι του Όφη. Πρώτο match league phase Europa League με 7 στους 11 Έλληνες.
0: Γι' αυτό ήθελα να το πω και να το σχολιάσω, γιατί μέχρι στιγμής, ακόμα και στα match με την Τζέσεκα, όπου έπαιζε την είσοδό του, έπαιξε με 8 και 9 Έλληνες.
1: Και υπήρχε περίπτωση, αν δεν ήταν τραυματίας ο Νικολάου, ο οποίος θυμάστε στο πρόσφατο παιχνίδι του Όφη με τον Ολυμπιακό, με ενοχλήσει τον προσαγωγό, βγήκε τραυματισμός, τον αφήνει εκτός. Και τη θέση του πήρε ο Κρίσμανιτς, θα μπορούσε να είναι και ο Νικολάου. Ναι. Τώρα, άρα να ήταν 8 οι Έλληνες στην δεκάδα. Επίσης, αυτό που πρέπει να. Ίσως οι πιο προσεκτικοί δεν ακούσατε τον νους. Δεν είναι, είναι κανονικά στα σχέδια του Κόντι. Απλώς επιλέγει ο Κόντις να μην αρχίσει με νους, να μην είναι στο αρχικό σχήμα ο νους. Ούτως ή άλλως έχει Φούντα Αϊτόρ στις πτέρυγες και έχει τον Κόντρο, τον επιθετικό που έχει πάρει δανεικό από την Φερετσβάρος και είναι και σε καλή κατάσταση. Σκόραρε γκολ νίκη στο Καραϊσκάκι και ωραίο πλασέ έκανε, ωραίο τελείωμα. Καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης. Τον έχει αυτό βασικό στο 9. Να πούμε και τον πάγκο του Όφη, ναι. Εκτός από τον νους που είπαμε ήδη, οι δύο τροματοφύλακες είναι ο Λίλο, και ο Κάτσικας και έχει επίσης Καραχάλιο Κανελόπουλο, Ισέκα, Σιέλη, τον Κύπριο, τον Μπόρχα Γκονδάλεθ, τον Ισπανό στο δεξιό μπακ, ο νους, ο Αποστολάκης, ο Ρωμάνο, ο γιος του Διέγκο, ο Θεοδοσουλάκης και ο Καινουριάκης. Δηλαδή και στον πάγκο έτσι να κάνει ο Κόντς, να διαλέξει, ας πούμε, που λέμε, θα πετύχει Έλληνα. Και έτσι, εύκολα. Όχι ότι θα βάλει μόνο Έλληνες, απλά λέμε αυτό το. Είναι το μάτς με την Hoffenheim Σέντρα στις 8 παρατέταρτο στο Παγκρίτιο. Με το καλό να δούμε και τις πρώτες εικόνες από εκεί, γιατί πρέπει να είναι μια γιορτή τώρα. Το Ηράκλειο πρέπει από το. Όχι από το μεσημέρι, από χθες να είναι στην Πεντοζάλη.
0: Φίλε, όπως λέμε, π.χ. για παράδειγμα, τούμπα, λίμπρα, απέξω, ρετσίνες, κοκακόλες, είναι κάτι ρακές που έχουν φάει. Πιστεύεις ότι μπορεί να υπάρχει καντίνα με ρακές αποκλειστικά, έτσι.
1: Καντίνα με ρακές.
0: Ναι.
1: Χωρίς μεζέ, δηλαδή.
0: Ρε, άστο μεζέ. Ναι, εντάξει, άντε να έχει και μεζέ. Όχι, είναι η καντίνα και έχει το ένα χταπόδι λιαστό, το άλλο
1: δηλαδή
0: καραβίδες και δίπλα ακριβώς είναι μη διαχνιστά.
1: Εσύ θα πάω πιο ρακές, θα πάρω καραβίδα μεζέ. Θα πάρω κάτι. Τι βρίσκει
0: καλά. Ελιά ντομάτα.
1: Αυτό.
0: Και κότσο βασιλιά.
1: Άρχισε δεύτερο ημίχρονο στο παιχνίδι της ΑΕΚ με τον Πανσεραϊκό.
0: Τέσσερις ασίστ, παιδιά, έχει δώσει ο Μάνταλος.
1: Τέσσερις ή πέντε. Τέσσερις
0: και έχει γράψει ιστορία ήδη. Στο πρώτο ημίχρονο να δώσει ποδοσφαιριστής τέσσερις ασίστ.
1: Κοίτα, όπως καταλαβαίνεις, οι στατιστικολόγοι τώρα ψάχνουν τα κοιτάπια τους. Συγγνώμη τώρα αυτό, για τους φίλους του Πανσεραϊκού, αλλά. Είναι καθαρά, πώς να σου πω τώρα. Ξέρω ότι αυτή τη στιγμή σου λέει και ο Πασεραϊκός: οκ, ο στόχος με μένα ανέβω. Η άνοδος. Και η ενδεκάδα του Βοσνιάδη δεν έχει και όλους τους βασικούς. Εντάξει. Αλλά απ' την άλλη δεν είναι ευχάριστο ότι φανέλα του Πασεραϊκού φοράνε.
0: Ναι.
1: Έτσι. Η ΑΕΚ από την άλλη, εδώ ανοίγει πάλι μια συζήτηση πολλές φορές την έχουμε κάνει. Τώρα η ΑΕΚ να πατήσει φρένο. Σέβεται αν σταματήσει. Ναι. Πρέπει να. Δεν ξέρω τώρα.
0: Αλλά... Τι να παίζει πασίτσες, δηλαδή να μην
1: δεν ξέρω, Γιώργο, δεν ξέρω τώρα. Κάνει, είναι 6 γκολ στο ημίχρονο, όπως και να έχει, από αυτό. Ότι αν έχει βάλει ποτέ άλλοτε 6 γκολ σε ημίχρονο η ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Υπάρχουν νίκες της ΑΕΚ και με 8-0. Εντάξει.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ πάμε τώρα οι στατιστικολόγοι. Δηλαδή, εγώ πιστεύω ότι όσο λίγο περνάει η βραδιά, θα βγαίνουν τέτοια πράγματα έτσι προς τα έξω. Το παίρνω αφορμή με αυτό που είπε ο Γιώργος. Με τις τέσσερις ασίστ του Μάνταλου, ο οποίος έχει φτάσει με αυτές τις τέσσερις ασίστ τις πέντε στη σεζόν. Εν τω μεταξύ, πλάκα πια, η ΑΕΚ έχει πρώτο σε ασίστ αυτή τη στιγμή που μιλάμε τον Μάγερ. Ο Μάγερ δεν παίζει, ναι. Δεν είναι τώρα στους 11 του Νίκολιτς. Έχει 6 ο Μάγερ και ξαφνικά βλέπει τον Μάνταλο,
0: ναι,
1: να κάνει έτσι και να είναι στις 5.
0: Κοίταξε, το μοναδικό κακό που μπορεί να κάνει στον Πασεραϊκό είναι ότι αν ξεφύγει κι άλλο το σκορ, να γραφτεί στα τευτέρια της ιστορίας ότι η ΑΕΚ έκανε τη μεγαλύτερη σε έκταση νίκη απέναντι σε αυτή την ομάδα.
1: Εντάξει.
0: Δηλαδή, ναι. Τι να δείξει τώρα ο Πασεραϊκός, ότι δεν έχει βλέψεις για άνοδο.
1: Όχι.
0: Ναι. Δεν είπα ότι το λες εσύ αυτό.
1: Να σου πω ένα πράγμα τώρα που κατά σύμπτωση ήταν προπονητής.
0: Μπορώ να κάνω μια διακοπή.
1: Ναι.
0: Επειδή ακούω τώρα ερώτηση γιατί καλέσαν τον ΠΑΟΚ.
1: Πάμε.
0: Πάμε λίγο.
1: Στη συνέντευξη
4: τύπου. Χωρίς να πω περισσότερο, ο Παναθηναϊκός έχει καλέσει ξανά ελληνική ομάδα στο παρελθόν.
1: Γιανακόπουλος απαντάει.
4: Δεν ανταποκρίθηκε. Είναι μεγάλη μας χαρά που έχουμε τον ΠΑΟΚ φέτος. Μακάρι και άλλες χρονιές να έχουμε ελληνικές ομάδες. Αυτές οι ελληνικές ομάδες να είναι στο υψηλότερο επίπεδο, ώστε να κρατιέται και το τουρνουά σε ένα υψηλό επίπεδο.
0: Okay, ακούσαμε την απάντηση. Το ρωτήσανε για το κάλεσε τον ΠΑΟΚ και οτιδήποτε άλλο, και αν και στο μέλλον θα υπάρχουν και άλλες ελληνικές ομάδες. Αυτή ήταν η απάντησή του.
1: Ναι.
0: Το προφανές πάντως είναι ότι ο ΠΑΟΚ πλέον δεν είναι ομάδα η οποία απλά πήγε να συμπληρώσει μια τετράδα ομάδα για να βγει το τουρνουά, έτσι. Και ήταν εντυπωσιακή και η δήλωση που έκανε νωρίτερα, επαναλαμβάνουμε, ο Τρικέρι, ότι αν πριν από 6 μήνες στα γραφεία της ΚΑΕ ΠΑΟΚ έφτανε πρόσκληση από τον Παύλο Γιανακόπουλο, κάποιος θα μας έλεγε τρελούς. Αυτό δείχνει πόσο έχει προοδεύσει ο ΠΑΟΚ.
1: Αυτό που ήθελα να πω πριν και το άφησα στη μέση, καλά, προφανώς καλά κάνω και πήγαμε να ακούσουμε την ατάκα του Γιαννακόπουλου, είναι ότι κατά σύμπτωση με προπονητή το Βοσνιάδη, τότε στον πάγκο του Ηρακλή, υπάρχει ένα παιχνίδι κυπέλου στο Καφταζόγλιο, Ηρακλής Ατρόμητος. Ναι. Είναι η σεζόν 2018-2019 που ο Ηρακλής έχει κάνει ένα ρόστερ για άνοδο με προπονητή το Βοσνιάδη. Το μάτς τελειώνει 1-6. Ο Ατρόμητος νικάει στο Καφταζόγλιο τον Ηρακλή 6-1. Και γίνεται, όπως καταλαβαίνεις, θα θυμάσαι κιόλας. Εντάξει, δεν είναι.
0: Δεν
1: είναι χθες, ρε παιδί μου. Έχει περάσει 8 χρόνια από τώρα, από τότε. Οκτώβριο του 18, αρχή τη σεζόν. Αλλά ήταν μια τέτοια νίκη, τέτοια νίκη για τον τρόπο, τέτοια ήττα για τον Ηρακλή, που προκάλεσε αναταράξεις. Εγώ δεν λέω ότι αυτό θα συμβεί στο.
0: Ναι,
1: εννοείται, δεν λέω ότι θα συμβεί στον Πανσεραϊκό. Απλά μερικές φορές είναι κάποια έτσι, σκορ, κάποια αποτελέσματα πολύ έτσι δύσκολα. Και τώρα λέμε, ρε παιδί μου, ότι η ΑΕΚ και αυτή κάνει rotation.
0: Ναι.
1: Άμα δεις την.
0: Τι rotation να κάνει.
1: Η ΑΕΚ έχει τον Παλαμό της στην εστία, οκ, δεν είναι ο Στρακώσα, δεν είναι ο Μπρινιόλι. Έχει κεντρικό αμυντικό δίδυμο το Βίντα με τον Αλεξίου. Έχει δεξιό μπακ τον Γεωργίεφ. Έχει αριστερό μπακ τον Λικογιάννη. Έχει τον Κάιρινεν και τον Βιτάλης στους χαφ. Έχει τον Μάνταλο μπροστά δεκάρι. Έχει στις πτέρυγες Ζούπκοφ και Ζωάο Μάριο. Και έχει στην κορυφή τον Βάργα.
0: Τι να πει, να βάλω τι πιο να μην βγάλω.
1: Ρωτέσουν έκανε, ναι. Σου πει και ο Νικόλης.
0: Και εγώ εκεί σταμάτησα, δεν ήθελα να διαβάσει άλλο διαβάζοντας τον Λικογιάννη.
1: Αριστερό μπακ.
0: Ναι, που λες εντάξει, σταματάω έτσι με την πορεία που έχει κάνει και την καριέρα που έχει κάνει στην Ιταλία. Είναι ξεκάθαρο, εντάξει. Απλά, ξέρεις αν η κέντα του για τον Πανσεραϊκό. Ότι η ΑΕΚ προέρχεται από μια ισοπαλία πολύ κρύα με τον Αστέρα. Και είχε ένα τεράστιο κίνητρο να βγει μπροστά. Όπως βγαίνει τώρα μπροστά και ο Πανσεραϊκός, να δούμε αν θα πετύχει τον γκολ της τιμής. Κλείστηκε, γεια σας, έφυγε η φάση.
1: Μου θυμίζει φίλος εδώ ο Γιώργος ότι στο γήπεδο, στο νέο ρε παιδί μου, σε αυτό τώρα, στο All Win Arena, η ΑΕΚ είχε κερδίσει πέρσι, προηγούμενη σεζόν, για το κόφερε στην Αμπερντίν με 6-0.
0: Ναι. Η αλήθεια τώρα είναι ότι υπάρχουν και νεύρα με τον Πανσεραϊκό. Δηλαδή είναι βαρύ το 6-0. Προηγουμένως ο Καρασαλίδης έκανε πολύ σκληρό μαρκάρισμα στον Μάνταλο και είδε την κίτρινη κάρτα. Και ο Μάνταλο σηκώθηκε αμέσως πάνω γιατί φοβήθηκε για σοβαρό τραυματισμό.
1: Κοίτα, εγώ τον Καρασαλίδη τον καταλαβαίνω.
0: Δες το τώρα, τώρα δες το λίγο.
1: Ναι, δεν καταλαβαίνω. Εννοείται το μαρκάρισμα κτλ. Όπου έχουμε και.
0: Το είπα και αυτό.
1: Βρισχές έχουμε. Βρισχές. Το κοντινό έδειξε Μάνταλο να βρίζει τώρα. Εντάξει, δεν ήταν και τρομερά σκληρό φάουλ. Ναι. Ήταν για κάρτα. Εντάξει, απλά καταλαβαίνω τώρα τον Καρασαλίδη. Όχι λέω να παίζουν δυνατά. Ναι. Και ο Καρασαλίδης τώρα είναι. Πόσο είναι τώρα, 36 είναι, πόσο είναι ο Καρασαλίδης. Φοράει και το περιβραχιόνο του Πανσεραϊκού. Είναι και μια εντεκάδα rotation και για Πανσεραϊκό από Βοσνιάδη. Τι και πώς. Βλέπει το 6. Εντάξει, τώρα και.
0: Τέλος πάντων. Σωστό, έχεις δίκιο σε αυτό. Πάντως δεν έχει βάλει γκολ ακόμα η Άκη στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Θυμίζουμε. Ναι,
0: και η αλήθεια είναι ότι μέχρι το 18 ήταν 0-0.
1: Όχι το 18.
0: Ποιο?
1: Στο 9 έγινε το 1-0.
0: Α, στο 9, sorry, δικό μου λάθος, εντάξει.
1: Απλά το 1-0 μετά το ημίωρο άρχισε να ανεβαίνει. Δηλαδή ναι. 32 Βάργα έκανε το 2-0.
0: Από το 32 5 γκολ.
1: Ναι. Από το 32 μέχρι το 45 σε 13 λεπτά 5 γκολ έβαλε η ΑΕΚ.
0: Ναι. Να σας πω ότι την ίδια στιγμή εγώ ελέγχω λίγο για τη συνέντευξη τύπου, όμως να ερωτηθεί κάτι ο Τρικέρι. Η αλήθεια είναι ότι είναι σαν να είναι συνέντευξη Γιαννακόπουλο Μπράντοβιτς. Στις 10 ερωτήσεις που έχουν γίνει και δεν έχουμε ακούσει, οι 9 είναι Γιαννακόπουλος Μπράντοβιτς από ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού. Η αλήθεια είναι λίγο νιώθουν άβολα οι υπόλοιποι. Δηλαδή ο Τρικέρι για παράδειγμα έχει να μιλήσει μισή ώρα. Η τελευταία ερώτηση που του έγινε το Τρικέρι, παιδιά, γιατί ήμασταν στο διάλειμμα, ήταν από Σέρβο δημοσιογράφο το πώς βλέπετε την Παρτιζάν, επειδή ήταν και αυτός κάποτε προπονητής της.
1: Ναι, κατά σύμπτωση, δύο από τους προπονητές του πάνελ και ο Μπράντοβιτς και ο Τρικέρι.
0: Τελείωσε.
1: Ήτανε.
0: Τελείωσε η συνέντευξη. Εντάξει, τελειώσαμε.
1: Ωραία.
0: Οπότε δεν χρειάζεται να ασχοληθούμε άλλο με αυτό.
1: Ήτανε στον πάγκο της Παρτιζάν.
0: Όπως και ο Μπράντοβιτς, ο οποίος απαντώντας λέει: παιδιά, συγχωρέστε με, αλλά έχω τόσα πολλά προβλήματα στον Παναθηναϊκό. Προβλήματα εννοώντας δηλαδή να ασχοληθώ με την ομάδα, που δεν έχω δει τίποτα για την Παρτιζάν και δεν ξέρω τι γίνεται. Το λέω αυτό ειλικρινά, έτσι είπε τουλάχιστον ο Μπράντοβιτς. 7-0.
1: Όχι, ρε.
0: Όχι, ρε, δεν μπήκε.
1: Κάτσε.
0: Ωρε, φίλε.
1: Ποιος τον έβαλε αυτό, τον πήρα κάτω.
0: Ο Βιτάλης ήταν, ε.
1: Όχι, ρε. Ο Ζούπκοφ.
0: Ο Ζούπκοφ.
1: Τέλος πάντων, αφού δεν πήγε γκολ τώρα.
0: Ναι, ναι. Εντάξει, ωραία. Ανακεφαλαιώνοντας, υπάρχει αυτή η συνέντευξη τύπου των προπονητών και, και των παικτών. Νομίζω για όλες αυτές τις ομάδες, Γιάννη, για να το κλείσουμε το συγκεκριμένο θέμα, είναι πρόβα τζενεράλ ενώπιση των επίσημων υποχρεώσεών τους.
1: Θυμίζω απλά το πρόγραμμα, αύριο αρχίζει η δράση.
0: Ναι.
1: Αύριο Παρασκευή 18 του μηνός, ΠΑΟΚ Παρτίζαν, το ένα παιχνίδι, και το άλλο Παναθηναϊκός Μπουργκ. Mm. Οι νικητές θα παίξουν στο μεγάλο τελικό. Και η τιμένη στο μικρό τελικό. Θα έχει και μικρό τελικό. Εντάξει, προφανώς θα έχει και μικρό τελικό για να παίξουν και από δύο παιχνίδια. Και
0: ναι, ναι, σωστό. Έτσι.
1: Και οι τέσσερις ομάδες τώρα. Λέμε, ρε παιδί μου, μικρή τελική να μην υπάρχουν στις μεγάλες διοργανώσεις, κάτι Final Four και τέτοια. Αλλά σε αυτά τα φιλικά τουρνά εννοείται να υπάρχει και μικρός.
0: Και αμέσως μετά ετοιμάζονται για Super Cup. ΠΑΟΚ, ναι. Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός. Ναι, το οποίο οριστικά γίνεται στο Περιστέρι. Και όχι στη Ρόδο, γιατί η γαστρεντερίτιδα που χτύπησε και Παναθηναϊκό εκεί θορύβησε τις ομάδες και ζήτησαν να μεταφερθεί το Super Cup στην Αθήνα. Και τελικά η έδρα είναι το Περιστέρι. Αυτό ανακοινώθηκε σήμερα νωρίς το μεσημέρι. Όπα, οχοχοχ.
1: Λοιπόν, είδες... τώρα έχει ο Βάργκας ένα σπριντ που έκανε για να κυνηγήσει την μπάλα, πιάνει τον Οπίστιο Μοιραίο και πέφτει κάτω. Δεν είναι χτύπημα από τον αντίπαλο. Είναι... φαίνεται να είναι μυϊκός τραυματισμός και μάλιστα.
0: Χτυπιέται, ναι.
1: Βάργκα χτυπιέται εδώ. Δηλαδή πρέπει να.
0: Άκουσε το κράκ το δυνατό, Γιάννη. Είδες τώρα, δηλαδή ασχολούμαστε με το 6-0 τη ΣΑΙ και τα λοιπά και το ένα και το άλλο. Που όπου την παράτησε τη φάση. Τελείωσε. Κατάλαβε μόνο σου τι έγινε.
1: Δεξιός ο πίστιος Μοιραίος.
0: Ναι, ναι, ναι. Και έτσι πως χτυπιέται, παιδιά, τώρα το δίνει ξανά το πλάνο. Θλάσσει Βαρβάτη. Το μοναδικό θετικό στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι ότι ξαναπαίζουν μετά από τρεις εβδομάδες. Αλλά όλος ο κόσμος είναι παγωμένος, γιατί πήγαν να δουν ένα μάτς, ήταν 6 γκολ στο πρώτο ημίχρονο μέχρι στιγμής και ξαφνικά βλέπουν τον Βάργκα να αποχωρεί με θλάση.
1: Είναι φοβερό το πλάνο. Αν εξαιρέσει κάποιος τον τερματοφύλακα της ΑΕΚ, τον Μπαλαμούτη, ναι. Όλοι οι υπόλοιποι, όλοι οι υπόλοιποι της ΑΕΚ είναι γύρω από τον πεσμένο Βάργκα την ίδια ώρα που αυτό που λέει και ο Γιώργος. Ο κόσμος της κερκίδας του Λουγουίνα Αρένα χειροκροτάει θέλοντας να ανεβάσει το, ξέρω εγώ, το ηθικό. Να...
0: σηκώθηκε πάντως, εντάξει, θα αποχωρήσει σίγουρα τραυματίας. Δείχνει τη... δηλαδή είναι αυτή η μεγάλη γκαντεμιά, ρε παιδί μου. Αλλά επαναλαμβάνω, τώρα το λέω στους φίλους της ΣΑΕΚ, αν κάτι πρέπει να κρατήσετε από όλο αυτό είναι ότι η ΑΕΚ ξαναπαίζει μετά από τρεις εβδομάδες μπάλα. Κάτι είναι και αυτό. Φαντάζεται δηλαδή να μην είχαμε διακοπή. Να είχε αυτές τις τρεις εβδομάδες δύο μάτς Champions League ΑΕΚ και άλλα 4-3 πρωταθλήματος, τι σοβαρό πρόβλημα θα είχε.
1: Κοίταξε, πάντως και τώρα που περπατάει. Περπατάει, δεν, ναι. Δεν, τον, δεν είναι υποβασταζόμενος, αλλά περπατάει για να πάει στον πάγκο. Είναι, τι να, δεν το χωνεύει, είναι σφιγμένα τα χείλη, δηλαδή τα βάζει με την ατυχία του και τα λοιπά.
0: Εμείς δεν μπορούμε να τα βάλουμε με το χρόνο γιατί η ώρα πήγε 7. Να σας πω απά, Σλοβακία-Ελλάδα 12-19 στο τρίτο σετ, στο τέταρτο σετ πάμε να καθαρίσουμε και να κάνουμε το 1-3 και να περάσουμε. Όχι, έχουμε περάσει ήδη, ενώ με τρεις νίκες. Θα ακούσουμε σε λίγο Δημήτρη Καλαϊτζή με το πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε για όλα όσα έχουμε ετοιμάσει για σας.
2: Καταπληκτικά νέα από την Bet365. Με την πρώιμη πληρωμή μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα να κερδίσει και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει. Ισχύει και για τον Bet Builder. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Απαιτείται εγγραφή. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Μετροπολής!
5: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφέ σου.
6: Τάκι, καφέ.
7: Μη δεις την κόκκινη ταμπέλα. Τάκι, θέλω καφέ. 8 Espresso for All ήπιε σήμερα.
6: Αχ, λαχτάρισα και έναν Espresso Barones Arabica 100% των for All.
7: Καφέ από τα for All, ε. Πω, θέλω κι εγώ τώρα. Καπουτσίνο όμως. Μαράκι μας, γεια σου και πάλι. Λοιπόν, πιάσε τώρα δύο καπουτσίνο.
5: Για ξεχωριστή γεύση που υπερέχει Espresso for All. Κάθε μέρα
8: ο καφές σου.
9: Τίτλοι επικαιρότητας στο Μετρόπολης 95,5. Μία προσφορά της Ιζωμάτ.
10: Καλησπέρα σας, στο μικρόφωνο Δημήτρης Καλαϊτζής. Κλειστοί θα παραμείνουν αύριο 4 σταθμοί του Μετρό Θεσσαλονίκης λόγω των κινητοποιήσεων για τα 13 χρόνια από την επέτειο δολοφονίας του Παύλου Φίσα. Σύμφωνα με ανακοίνωση εταιρείας, κατόπιν εντολής των αστυνομικών αρχών, από τις 4 το μεσημέρι αναστέλλεται προσωρινά η λειτουργία των σταθμών Βενιζέλου, Αγία Σοφία, Συντριβάνη και Πανεπιστήμιο. Οι συγκεκριμένοι σταθμοί θα παραμείνουν κλειστοί και οι σειρμοί θα διεξάγονται χωρίς να σταματούν σε αυτούς. Στην τελική ευθεία μπαίνουν οι εγγραφές για το 14ο Διεθνή Νυχτερινό Ημιμαραθώνιο Θεσσαλονίκης, καθώς απομένει μόλις μία εβδομάδα για την ολοκλήρωση των ομαδικών και ατομικών συμμετοχών. Σε πιλωτική πεζοδρόμηση λεωφόρου Νίκης προχωρά ο Δήμος Θεσσαλονίκης την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου. Στη σύλληψη ενός 13χρονου μαθητή προχώρησαν οι αστυνομικές αρχές μετά από επεισόδιο που σημειώθηκε σε γυμνάσιο περιοχή του Δήμου Λαγκαδά. Συνελήφθη 29χρονος οδηγός στη Θεσσαλονίκη για παράνομη μεταφορά μεταναστών. Στιγμές τρόμου είδε ένα μικρό κορίτσι 12 ετών στο Δημό Θεσσαλονίκης όταν αγέλια δέσο των σκυλιών της επιθέθηκε τραυματίζοντάς την στα άκρα. Τέλος, κλιμάκια της αρμόδιας αρχής θα ελέγξουν μεταξύ άλλων όλα τα οικονομικά στοιχεία των δύο προφυλακιστών των γιατρών που εμπλέκονται στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζονάκη. Όλη η δισογραφία της ημέρας στο metrosport.gr. Καλό σας βράδυ.
11: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
12: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμάτ Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια!
13: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
12: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
14: Μετρόπολης!
9: Μετρόπολης 95,5. Η ομάδα σου.
15: Εσύ τι ζητάς από την ασφαλιστική σου εταιρεία?
16: Να αποζημιώνει άμεσα.
15: Άλλο.
16: Να καλύπτει όλες μου τις ανάγκες.
15: Άλλο.
16: Να έχει λογικές τιμές.
15: Άλλο.
16: Να έχει άμεση και φιλική εξυπηρέτηση.
15: Άλλο.
16: Να έχει ανθρώπινο πρόσωπο, βρε αδερφέ.
15: Τότε μία μου έρχεται στο μυαλό.
9: Interlife Ασφαλιστική. Γιατί πολύ απλά έχει αυτό που ζητάς.
17: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
18: Μεταχειρισμένα χάρις τράπεζα, παρακαλώ.
19: Ναι, γεια σας. Ενδιαφέρομαι για αγορά οχήματος με δόσεις χωρίς τράπεζα.
18: Α, λυπάμαι κύριε. Δόσεις χωρίς τράπεζα δεν γίνεται.
19: Μα εσείς είπατε χωρίς τράπεζα όταν απαντήσατε.
18: Κύριε, χάρις τράπεζα είπα. Το όνομά μου. Χάρις το μικρό, τράπεζα το επίθετο. Ακούστε και δόσεις χωρίς τράπεζα.
20: Θέλεις να αγοράσεις όχημα σαν καινούριο με δόσεις χωρίς τράπεζα? Έλα στην Open Cars και πάρε το όχημά σου με έως 48 δόσεις και 3 χρόνια εγγύηση. Το θέλεις ακόμα καλύτερο? Απόκτησε το όχημά σου με δωρεάν σέρβις, μεικτή ασφάλιση και τέλη κυκλοφορίας. Open Cars. Η σιγουριά που ψάχνεις με την εγγύηση της Flexcar. Θα μας βρείτε στο 8ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Αθήνας στη Σύνδο.
21: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου από 1η Οκτωβρίου. ES1 Go!
22: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μπες στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
23: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
24: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Μην ανησυχείτε. Αύριο θα μονώσουμε την ταράτσα. Μας έφεραν και μια πολυστερίνη σε καλή τιμή.
4: Εγώ, Μάστορα, εμπιστεύομαι μόνο το αυθεντικό. Αυτό που ξέρω εδώ και 30 χρόνια.
8: Υπάρχει μία ελληνική εταιρεία με 10 εργοστάσια σε Ελλάδα και Ευρώπη που έκανε το γαλαζοπράσινο χρώμα της εξυλασμένης πολυστερίνης να κυματίζει σε εκατομμύρια κατασκευές. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
14: Μεταφορές, μεταγωμίσεις, κούτες, νοσταλγία και όνειρα, Bob. Πόσες κούτες έφυγαν, όλες. Πόσες έφτασαν, οι περισσότερες, μωρέ, θα έφτασαν. Η μία με τα βιβλία θα εμφανιστεί στον χρόνο της. Η γνώση δεν χάνεται. Τι, δεν έχεις χρόνο, μήπως να μπεις δουλευθαρά.
25: Στο Δουλευθαρά θα βρεις άμεσα διαθέσιμους επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις, ό,τι και αν χρειάζεται το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευθαρά app και ησύχασες.
26: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
27: Ξέχνα ότι ήξερες για τα μπέργκερς. Στο Τζόκερμαν σε περιμένουν μπέργκερς με απόλυτα ζουμερό μπιφτέκι, ασυναόνιστο τραγανό κοτόπουλο και χρυσαφένιες πατάτες. Και φυσικά το Τζόκερ Deal. Ένα μπέργκερ, πατάτες και αναψυκτικό μόνο με 5 ευρώ που δεν μπορείς να χάσεις. Δοκίμασε το Τζόκερμαν Εύοσμος Μεγάλου Αλεξάνδρου 87, Τούμπα Γρηγορίου Λαμπράκη 81. Καθημερινά μία με μία. Τζόκερμαν. Eat and smile.
28: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: λίγο μετά τις 7.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική. Εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.
4: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
5: Η Εθνική μας έκανε τη δουλειά της, κέρδισε με 3-1, πέρασε στην επόμενη φάση. Δεν χρειαζόταν η σημερινή νίκη απέναντι στη Σλοβακία, απλά ήταν μια ευκαιρία για την Εθνική να επιβεβαιώσει ότι είναι σε ένα πολύ καλό σημείο και είναι εξαιρετικά πολύ ωραίο το να βλέπεις την Εθνική Ομάδα του Βόλεϊ να κάνει το επόμενο βήμα περνώντας από τη φάση αυτού του Group Α με τρεις μάλιστα νίκες, έχοντας κερδίσει κατά σειρά και Σλοβενία και Σουηδία και σήμερα τη Σλοβακία, η οποία νομίζω ότι, όχι νομίζω, έχει μείνει χωρίς βαθμό. Δεν έχει καταφέρει δηλαδή ακόμα και στις ήττες της να πάει στο πέμπτο σετ κάποια από τα παιχνίδια τα οποία έχει δώσει.
6: Ναι, και όμορφο να βλέπεις και τον Κώστα Χριστοφιδέλη στο μπάγκο. Ναι. Έναν άνθρωπο, ρε παιδί μου, δεν λέω ότι είναι όλο το ελληνικό βόλεϊ στο πρόσωπό του, προφανώς. Αλλά είναι εμβληματική φυσιογνωμία το ελληνικό βόλεϊ. Σωστό. Τεράστιο respect. Πολύ σωστά το κάνει. Χειροκρότησε ο Γιώργος Ζαΐρης τον Κώστα Χριστοφιδέλη, εδώ να πούμε αυτή τη σημαντική στιγμή. Ομοσπονδιακός τεχνικός.
5: Και προηγουμένως, επειδή ήμασταν στο διάλειμμα, άκουσα λίγο τις δηλώσεις του Βουλκίδη, ο οποίος είπε ότι αυτή, θέλουμε, ρε παιδί μου, αυτή η εθνική να μην έχει ταβάνι. Με την έννοια, δεν λέει ότι θα πάμε να πάρουμε μετάλλιο. Κανείς δεν την, πολλοί λέγανε ότι μπορεί να μην περάσει.
6: Ναι.
5: Αυτό έχει να κάνει κυρίως με την οτροπία. Ότι πάμε κάθε παιχνίδι ξεχωριστά και θέλουμε να δώσουμε το καλύτερο μας σε
6: τώρα
5: αυτό.
6: Τώρα να σε ρωτήσω κάτι. Ναι. Επειδή είμαστε ίδια γενιά. Και ναι, βάζω και στην κουβέντα και ο Θανάσης Πολίτη, αν θέλει να παίξει.
5: Τίμιος θα είμαι.
6: Ναι.
5: Ηρακλή θυμάμαι μόνο. Ηρακλή Βόλη θυμάμαι, τίποτα άλλο.
6: Για εθνική λέμε τώρα.
5: Για εθνική δεν ξέρω τίποτα. Επειδή ούτε αν πήραμε μετάλλιο.
6: Εσύ δεν είναι δυνατόν. Δεν με έχεις αφήσει. Δηλαδή, πώς κατάλαβες τι θα ήθελα να πω και το παίρνεις και το πας. Άσε με, ρε Γιώργο, σου λέω.
5: Εντάξει, είμαστε ίδια.
6: Όχι. Επειδή είμαστε ίδια γενιά. Θυμάστε.
5: Ίδια γενιά, διαφορετικά μυαλά όμως.
6: Πες
5: και χαρακτήρες.
6: Σίγουρα.
5: Εγώ δηλαδή.
6: Σε διαφορετικά χρωμοσώματα.
5: Μπράβο, το μυαλό μου είναι δηλαδή δεν είναι το ίδιο.
6: Τίποτα, φοβερός.
5: Δεν στροφάρω εγώ.
6: Λοιπόν, ναι, θυμάται κανείς, άσε με να το πω, ρε, τι ξενέρωμα είναι αυτό, ρε, τι κούραση είναι αυτή, ρε. Είναι, ρε φίλε, παίρνουμε το ευρωπαϊκό, το 87 μπάσκετ.
5: Ναι.
6: Θυμάστε εκεί γύρω στην εποχή που και η εθνική ομάδα βόλεϊ έχει πάρει ένα ευρωπαϊκό. Τότε παίζει, ας πούμε, Μιχάλης Τριανταφυλλίδης.
5: Ναι.
6: Καζάζης, Τετζέρης, αυτοί παίζουν.
5: Ναι.
6: Το θυμάστε καθόλου σαν στιγμή? Να παίρνουμε ευρωπαϊκό στο βόλεϊ.
5: Όχι, εγώ δεν το θυμάμαι. Προσωπικά δεν... όχι.
6: Ναι, εγώ περίπου θυμάμαι. Περίπου.
5: Ευρωπαϊκό, όχι πρώτο.
6: Όχι, μετάλλιο, όχι, μετάλλιο. Ναι, μετάλλιο. Όχι. Νομίζω Χάλκινο ήταν.
5: Ναι.
6: Αλλά. Μπράβο, Θανάση, πολύ το θυμάται. Παλιός Πασαδόρος.
5: Εμείς είμαστε το 72 και οι δύο.
6: Και οι δύο όμως μαζί. Δηλαδή, ναι, ένα είναι
5: εσύ
6: το.
5: Εσύ πόσο είσαι, το πόσο είσαι. Το 75 και μας μιλάς στον ελληνικό.
6: Δεν κατάλαβε, πιτσιρικό. Εσύ πιο μικρός είναι αυτός.
5: Ναι, ρε.
6: Και τι του μιλάμε.
5: Να μην το βλέπεις γεράσμενο.
6: Θανάση, πάρε λίγο. Πάνε ένα
5: καφέ. Ένα φραπέ μαύρη ζάχαρη γλυκό χωρίς γάλα.
6: Στο στρατό ήταν ένα παιδιά, ειλικρινά. Πάω στη μονάδα, δεν χρειάζεται να πω ποια μονάδα. Ξυπνάω με το πρωί, 6 ώρα, ώρα είναι το γιατήριο. Ξυπνάει ένα δίπλα μου, λέει. Καπουτσίνο με μέτριο καπουτσίνο.
5: Είχε καπουτσίνο τότε το
6: 2008. Είχε όχι, κοντά στο 2000 πήγα μεγάλος. Ας πούμε σχετικά μεγάλος ηλικία. Και μου λέει καπουτσίνο μέτριο. Μεταξύ εγώ, έξω έχει ένα μηχάνημα, θα πας να μου φέρεις ένα καπουτσίνο μέτριο. Εντάξει, να πω.
5: Πήγες.
6: Κάστο μηχάνημα πήγα, πήγα φρό καφέ, ναι, ναι, καφεκοπτίο, ας πούμε, 6 ώρα τα.
5: Άμα του έλεγε φραπέ, μαύρη ζάχαρη και ένα κροασάν, ναι, πιστεύει θα γινόταν στο.
6: Δεν ξέρω. 7 γκολ η ΑΕΚ, τώρα έβαλε και 7ο ο Ζούπκοφ.
5: Ναι.
6: Στο 72 το 7-0, γιατί να εκτιμίζω 6-0 το ημίχρονο με Πασαραϊκό.
5: Εν τω μεταξύ, αν είδα καλά Γιάννη προηγουμένως, ο Βίτα ξέρει σε ποιον έδωσε το περιβραχίωνε του αρχηγού βγαίνοντας.
6: Του το έδωσε πάντως όταν βγήκε ο Μάνταλος,
5: ναι.
6: Το έδωσε στο Βίτα.
5: Ναι.
6: Ο Βίτα, όχι, δεν είδα σε ποιον.
5: Στον τερματοφύλακα τον Πιτσιρικά.
6: Σοβαρά.
5: Ναι, ναι, το είδα τώρα. Και τι μου θυμίζει αυτό, το μεγάλο Φαμπιάνο.
6: Φαμπιάνο, άχθες με Βοριαζίδη.
5: Μπράβο του.
6: Α, ναι.
5: Μεγάλος μάγκας. Μπράβο του. Ειλικρινά, ναι.
6: Έτσι που το πες, τι μου θυμίζει, νόμιζα θα λύσει,
5: ναι,
6: καμιά ιστορία.
5: Όχι, όχι,
6: τι
5: μου θυμίζει το χθεσινό, αλλά για άλλο λόγο φυσικά, έτσι. Αλλά μπράβο, ρε φίλε, στο Φαμπιάνο, μπράβο. Μπράβο.
6: Καλό σου, Φαμπιάνο.
5: Ναι, ναι, ναι. Βοριαζίδης, να είναι γερό το παλικάρι.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο. Κοίταξε τώρα, έχει βολεϊ.
5: Ωραίο γκολ έβαλε.
6: Ναι.
5: Αυτό βλέπω να το σχολιάσω.
6: Καλά,
5: κλείσουμε το μικρόφωνο.
6: Όπως βολεύει ο καθένας. Άμα θες, σου έρθει και ένα τραγούδι στο μυαλό, ξέρω εγώ, πες ένα τραγούδι. Κατάλαβες, ό,τι σου έρχεται, ο καθένας δεν μιλάει. Γιώργος λέει, ήρθανε μηνύματα για το βόλεϊ.
5: Ναι.
6: Είμαι θυμωμένος ώρες-ώρες με την πόλη. Δημοσιογραφικά. Δηλαδή, θυμωμένος, θα σου πω κάτι.
5: Δεν είσαι μόνος.
6: Δηλαδή, δεν γίνεται να είναι για όλους, για όλους μας, όλα είναι ποδόσφαιρα.
5: Ναι, ναι.
6: Όλα είναι ποδόσφαιρα.
5: Και μπάσκετ πλέον.
6: Μπάσκετ ούτε καν τώρα πλέον.
5: Ναι.
6: Δηλαδή, τι για παίζουν πλέον σήμερα, πόση ώρα μπορεί να ασχοληθεί. Δηλαδή, πόση ώρα να έπαιξε μπάσκετ η συχνότητα.
5: Η συχνότητα μας.
6: Ναι, ναι. Τέλος πάντων, μην το βάλουμε αυτή. Είναι
5: δηλαδή,
6: μια μεγάλη κουβέντα. Δεν μπορεί να
5: το κάνει. Όχι, όχι. Εντάξει, μια ερώτηση και το συνεχίζεις.
6: Ναι.
5: Αν ο ΠΑΟΚ δεν ήταν στο τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος.
6: Ναι.
5: Αν ο ΠΑΟΚ δεν είχε κάνει τα βήματα αυτά, όπως αντίστοιχα και ο Άρης θα μπορούσε να το στον Άγιο Νοκόπουλο.
6: Θα και καθόμουν, ο Άρης, θα πάνε να παίξουν την Ερυθρέα.
5: Άλλο λέω, αγόρι μου, θα καθόμουν εγώ με το ακουστικό το ένα στο αυτή για να δω πότε θα μιλήσει ο Τρικέρη και ο Χριστίδης. Και ο Χριστίδης, λέω.
6: Ναι,
5: θέλω να πω δηλαδή ότι έχει ενδιαφέρον πλέον, ρε φίλε.
6: Δεν το βλέπω ούτε αυτό στην πράξη. Αυτό
5: εντάξει,
6: λέω.
5: Okay.
6: Εμείς τώρα, εντάξει, βάλαμε.
5: Δεν το κάναμε για να γεμίσουμε την εκπομπή. Ήθελα να ακούσουμε Τρινκιέρι, Περσίδη. Αυτό θέλω να σου πω.
6: Και ο Μπράντοβιτς, εγώ θα λέω.
5: Ναι, ρε παιδί μου, αυτό λέω.
6: Και Σλούκα. Και γενικώς. Αλλά δεν λέω αυτό, ρε Γιώργο. Λέω ότι αυτή η πόλη με θυμώνει γιατί πολλές όλα είναι ποδόσφαιρο.
5: Α, εντάξει.
6: Δημοσιογραφικά θεωρώ. Και με την καραμέλα ότι αυτά πουλάνε και τέτοια.
5: Διαφωνώ τώρα.
6: Άντε πάλι.
5: Όχι ανέκαθεν.
6: Εντάξει, όχι ανέκαθεν. Αλλά το τώρα με το τότε που λες το όχι ανέκαθεν είναι.
5: Δημοσιογραφικά 20... το προλάβαμε όμως εμείς οι δύο.
6: Στα
5: αυτό.
6: 35 χρόνια πίσω λες τώρα.
5: Ναι, στα 35 χρόνια πίσω.
6: Τι σχέση,
5: το προλάβαμε.
6: Το προλάβαμε.
5: Ωραία, ο 50 το πρόλαβε.
6: Πείτε μου ρε παιδιά ότι ακούω την ίδια συζήτηση. Δηλαδή ακούσα αυτά. Δηλαδή τα ίδια πράγματα. Ακούσα αυτά που λέω.
5: Ναι, ναι.
6: Ποιο να τα πρόλαβε.
5: Ο 50 δεν τα πρόλαβε. Τη ηλικία μα.
6: Ναι,
5: 15 χρονών. Δεν καθόταν να δει και αυτό Πέμπτη βράδυ τον Άρη να παίζει στο Ευρωπαϊκό. Ή τον ΠΑΟΚ τις πορείες ή τον Ηρακλή.
6: Ναι.
5: Αυτό θέλω να σου πω.
6: Ναι, ναι.
5: Εντάξει. Όχι, δεν διαφωνώ μαζί σου, αλλά λέω ναι και τι σου προσφέρει ρε εσύ, φίλε.
6: Ποιος.
5: Τι σου προσφέρουν οι ομάδες για να ασχοληθείς μαζί τους. Και δεν το λέω κάτι που να αστράφτει.
6: Ναι. Συμφωνώ.
5: Εγώ κάποια στιγμή έγραφα ρεπορτάζ πάω στην Αθλητική Μακεδονία Στράκης, πλήρωσε ο Μπατατούδης.
6: Ρε καλό παιδί,
5: κατάλαβες
6: τώρα που την πήγες στην κουβέντα. Καταλαβαίνω, δεν έλεγα αυτό όμως. Λέω ότι ακόμη και τώρα που χορεύουν όλοι τριγύρω,
5: ναι.
6: Δηλαδή παίζει η εθνική ομάδα βόλεϊ.
5: Ναι.
6: Πόσες φορές ακούς τη λέξη βόλεϊ σε αυτή τη συχνότητα από το πρωί. Παίζει η εθνική ομάδα ευρωπαϊκό βόλεϊ.
5: Ναι.
6: Και τώρα ξέρεις με ποια αφορμή το λέω. Γιατί είπαμε
5: δύο. Μη βαρά. Πονάει το κεφάλι μου, ταξίδευα από το πρωί.
6: Πένα ειλικρινά, τέλος πάντων. Είσαι έτσι όλο το 24ωρο, έτσι. Δηλαδή,
5: κοίτα.
6: Ακόμη και αν μας βάλουν 2-4 τα ραμοφιλίκια. Και εκπομπή...
5: άμα κοιμάμαι, νομίζω ότι μαλώνω και σε διακόπτω. Ρε αγόρι μου, το κατάλαβα πώς το λες.
6: Να διαβάσω τα μηνύματα που ήρθαν. Ναι. Γιατί ήρθαν απανωτά μηνύματα και χάρηκα, γιατί ήρθαν μηνύματα
5: φυσικά
6: για το βόλεϊ και προσπαθώ εδώ και 5 λεπτά να πω αυτό το πράγμα. Και με έχει πάρει το καράβι, το έχει πάει, α πούμε, πηγαίναμε αλλού. Τέλος πάντων. Τα κύθρα ποτέ θα τα βρούμε, το ξέρεις αυτό.
5: Ναι.
6: Τριανταφυλλίδης Γόντικας Αμαριανάκης Μουστακίδης, λέει ο Γιώργος χωρίς να γκουγκλάρει. Γρήγορα κάποιους από εκείνους τους διεθνείς που είχαν πάρει χάλκινο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανδρών. Λοιπόν, ο Κώστας λέει εδώ, η χρυσή δωδεκάδα της Γάνδης. Α, εδώ πάει στη Γάνδη ο φίλος ο Κώστας. 1994 είναι αυτή. Τριανταφυλλίδης Καζάζης. Άκου τώρα, μιλάμε ομάδα τώρα, βόλοι, έτσι. Ναι. Ειλικρινά, άμα υπάρχει κάποιος δεν το ξέρεις. Τριανταφυλλίδης, εννοείται. Καζάζης, Μουστακίδης, Γόντικας, Γκουτζικούδης.
5: Δεν το θυμάμαι.
6: Εδώ πάω πάσω εγώ. Τράγκοβιτς, Γιώργος Τράγκοβιτς. Αμαριανάκης, Σάκης Μουστακίδης, ναι, ο Κουτσονίκας, Γιάννης Νικολαίδης, Τάσος Δετζέρ, Δημήτρης Καζάζης.
5: Ο προτελευταίος.
6: Ναι, ποιος?
5: Αυτό που είπες, το όνομα, το
6: θυμάμαι. Τα αδέρφια Καζάζη.
5: Ναι. Όχι, Κώστας Τετζέ...
6: Ο Τετζέρης.
5: Ναι, το θυμόμαστε κι αυτό.
6: Τετζέρης, βέβαια. Ιστορία. Εντάξει. Ωραία, αυτό εντάξει, με κούρασε να σου πω λίγο αυτή η κατάσταση, αλλά δεν πειράζει. Δεν πειράζει, να μην είναι και όλα εύκολα στη ζωή μας.
5: Να στείλω ένα μήνυμα έτσι, να ευχαριστούμε στον Τάσο τον Καρλί, το οποίο μας ακούει και τον ευχαριστούμε πολύ. Περιμένουμε με χαρά τον Τάσο στον Επιτροπάκη που λέει: Τρίτη 20 Οκτωβρίου θα σας επισκεφτώ, παιδιά, καθώς θα έρθω Θεσσαλονίκη αυθημερών.
6: Να ρωτήσω κάτι τον Τάσο Επιτροπάκη.
5: Ναι.
6: Δεν έχει σχέση με την Κάριστο στην Εύβοια.
5: Ναι.
6: Είδα προσφάτως ή έκανα λάθος, Τάσο, ελπίζω να ακούσεις τώρα και να απαντήσεις όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, γιατί δεν έχουμε άλλο τρόπο. Είδα προσφάτως, πιστεύω δεν έκανα λάθος, έχουν ανεβάσει ένα βίντεο ο Κοστούλας και ο Τζίμας με φανέλα Brighton.
5: Ναι.
6: Και να λένε ΑΟ Καρίστου, στηρίζουμε την προσπάθεια και κάτι τέτοια. Και να σου πω την αλήθεια, δεν πολύ κατάλαβα τι έγινε τώρα.
5: Σωστό και αυτό.
6: Δεν κατάλαβα εγώ καλά το μήνυμα του βίντεο, κάτι άλλο ήθελα να πούν τα παιδιά. Με έχει, ας πούμε, έχουμε τον Τάσο Μητροπάκη που λέει τόσα πράγματα συχνά για την Κάριστο εκεί στην Εύβοια που πήγε το μυαλό μου. Αυτό θα ήθελα να διευκρινίσει ο Τάσος με την πρώτη ευκαιρία. Και να πάμε παρακάτω.
5: Το παρακάτω στην ΑΕΚ λέει ότι είμαστε στο 79, ΑΕΚ Πανσεραϊκός είναι 7-0 και είπαμε ότι, πώς το λένε, αυτό το οποίο μένει από το παιχνίδι είναι ο τραυματισμός του Βάργα, έτσι, για το συγκεκριμένο θέμα, και μένει να δούμε πόσο σοβαρή είναι η θλάση του και πόσο χρονικό διάστημα θα μείνει απ' έξω. Λοιπόν.
6: Και να πάμε και να ξαναπάμε λίγο μετά όταν θα έχουμε εικόνα από τον από το Παγκριτίο, να δούμε τι γίνεται και εκεί. Τι έχεις είπες, φεύγοντας είπες, έχουμε κάτι ετοιμάσει για σας, τι άλλο έχουμε ετοιμάσει, τι έχουμε ετοιμάσει?
5: Ναι ρε παιδί μου, έχουμε πραγματάκια. Για παράδειγμα έχουμε μια συνέντευξη του Χατσίδη, η οποία ανέβηκε στο metrosport.gr 2 η ώρα, μίλησε μετά το τέλος του χθεσινού αγώνα, αλλά έχουμε φροντίσει να έχουμε και το ηχητικό και θα το ακούσουμε.
6: Βάλουμε τώρα.
5: Ναι, άμα το έχεις έτοιμο Θανάση, είναι Χατσίδης, πάμε να ακούσουμε έτσι τις ατάκες του.
6: Από το Περιστέρι χθες μετά το τέλος.
5: Από το Περιστέρι χθες μετά το τέλος του αγώνα.
6: Ωραίο.
0: Δεν είναι κάπως συγκεκριμένα, πιστεύω. Προσπαθούμε κι εμείς να βελτιωνόμαστε μέρα με τη μέρα, να βρίσκουμε τις συμπαίκτες μας, να επικοινωνούμε καλύτερα στο γήπεδο. Αυτό πιστεύω. Είναι επικοινωνία και ο χρόνος, τα λεπτά θα παίζουν επίκριση μεταξύ τους. Αυτό ξέρω να βλέπει τη σκέψη.
7: Ο Δημήτρης πώς νιώθει φέτος τον εαυτό του?
0: Νιώθω καλύτερα από πέρυσι, πιο άνετος και με την μπάλα στα πόδια και με στο γήπεδο και στη σκέψη μου, στις κινήσεις μου. Αυτό. Έτσι νιώθω και συνεχίζω να βλέπω. Εντάξει, πιστεύω αυτό είναι θέμα χρόνου. Πιστεύω με τον καιρό και οι καινούργιοι παίκτες θα ενταχθούν καλύτερα με τους παλιούς. Θα βρισκόμαστε καλύτερα με στο γήπεδο, θα βγουν ωραία πράγματα, αλλά αυτό πιστεύω θα είναι χρόνο.
7: Τώρα που είπες για χρόνο, είναι αυτή η πολυτέλεια των 20 ημερών που σας δίνει η διακοπή αυτό που χρειάζεστε?
0: Πολλοί παίκτες φεύγουν στην εθνική στις εθνικές ομάδες. Ναι, είναι μια βοήθεια για μας, για την ομάδα να ενταχθεί σε αυτές τις 20 ημέρες. Αλλά πιστεύω θέλει παραπάνω.
5: Κοίταξε, αυτή η τελευταία ατάκα ήθελα λίγο να την ξεχωρίσω. Ενώ να σας πω λίγο αργότερα θα διαβάσουμε και μια ατάκα από τα όσα είπε ο Γιαννακόπουλος και για τον ΠΑΟΚ και για τον Άρη. Νομίζω ότι έχουν ιδιαίτερη σημασία. Αλλά για να μην χάσω λίγο τη σκέψη μου, αυτό το οποίο είπε ο Χατσίδης για μένα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όλοι λέμε και ανάμεσα σε αυτούς είμαι και εγώ που είπα ρε παιδί μου ότι ο ΠΑΟΚ είχε μπροστά το 3 πρέπει. Να κερδίσει τον Άρη, να κερδίσει τον Ατρόμητο, να κερδίσει και τον Πανετολικό και μετά έχουμε τη διακοπή, η οποία μάλιστα για πρώτη φορά διακοπή εθνικών ομάδων είναι 3 εβδομάδες. Άρα θα έχει το χρόνο ο προπονητής να δουλέψει με τους ποδοσφαιριστές του και με αυτούς οι οποίοι ήρθαν τελευταία για να παρουσιαστεί πολύ καλύτερος ο ΠΑΟΚ. Εδώ ο Χατσίδης, αν προσέξατε, λέει ότι αυτές οι 20 μέρες μπορεί και να μην φτάσουν. Δεν το λέει από την άποψη ότι ρε παιδί μου θα δείτε τον ΠΑΟΚ χάλια ή οτιδήποτε άλλο, αλλά προφανώς καταλαβαίνει και αυτός μέσα από τις προπονήσεις, τους νέους συμπαίκτες ή οτιδήποτε άλλο ότι χρειάζεται πολύ χρόνος για να δέσει η ομάδα και αυτό ήθελα να πω. Φυσικά, επειδή και χθες ο Αλέσιο Λύση, γιατί το ρώτησα κάποια στιγμή για το αν στην καριέρα του, επειδή έχει ζήσει πολλές διακοπές λόγω εθνικών ομάδων στα πρωταθλήματα και στις ομάδες προπονούσε, είναι αυτή πιο σημαντική από την άποψη ότι είναι και μεγαλύτερη τρεις ομάδες ή οτιδήποτε άλλο. Απάντησε ότι ναι, είναι σημαντική, αλλά στάθηκε στο γεγονός ότι θα λείπουν και πάρα πολλοί διεθνείς.
6: Ναι, σωστό.
5: Ξέρεις κάτι. Κάτσα λίγο και έβαλα τα πράγματα κάτω για να δω, ρε παιδί μου, ότι από τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν πρόσφατα στην ομάδα ή ήρθαν στην ομάδα ως μεταγραφές, δεν είναι πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι θα λείψουν. Δηλαδή, ξεκινώντας χρονικά, ο Ελουστότο και ο Σανταμάρια δεν πρόκειται να πάνε πουθενά.
6: Ναι.
5: Ο Χατζηδιάκος, το παιδί είναι τραυματίας, όπως δήλωσε στον Κώστα Πετρωτό έξω από το. Πώς το λένε, έξω
6: στο
5: από το περιθώριο, είπε ότι θα είμαι έτοιμος.
6: Τώρα 100 χρόνο της ΕΠΟ.
5: Μπράβο. Θα είμαι έτοιμος μετά τη διακοπή. Εντάξει, ναι. Δηλαδή ο Χατζηδιάκος μπορεί την τελευταία εβδομάδα πριν ο ΠΑΟΚ παίξει με την Καλαμάτα να είναι σε φουλ ρυθμούς. Ο Λουσέ επιστρέφει και αυτός, δεν πρόκειται να πάει πουθενά. Κάποιος μπορεί να πει, Ζαΐρη, ξεχνάς για παράδειγμα τον Ντιαγέ και τον Μπανζά. Είναι δύο παιδιά τα οποία ήρθαν τελευταία. Ο Ντιαγέ έχει κάνει ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, με το οποίο ενημερώνει ότι τέλος για αυτόν είναι εθνική Σενεγάλης.
6: Ναι.
5: Ότι, ακόμα, ότι έχει ενημερώσει ότι δεν θέλει να παίξει άλλος. Ωρε φίλε, 8-0. 8-0.
6: Δεύτερο του Αλεξίου.
5: Ναι.
6: Του στόπερ δηλαδή, του κεντρικού αμυντικού. Αλεξίου ήταν αυτός που άνοιξε το σκορ. Ίσως αν μείνει το 8-0, να είναι αυτός που θα κλείσει και το σκορ.
5: Ναι.
6: Για την ΑΕΚ δηλαδή.
5: Στο 84ο λεπτό. Ξέρεις τι θέλω από σένα, Θανάση, sorry ρε φίλε, τα λέμε όλα στον αέρα. Βάλε λίγο και στη Sky. Θέλω λίγο έτσι να ακούσω τον Νίκολιτς και τον
6: Βοσνιάδη
5: μετά το τέλος, να δούμε τι θα πούνε.
6: Sky έχεις?
5: Okay, ευχαριστούμε,
6: δεν το ξέρω.
5: Εντάξει, μου ευχαριστώ. Είσαι επαγγελματίας.
6: Δεν το ξέρω. Ίσως έπρεπε πρώτα ο Sky να το μάθει. Δηλαδή τώρα η τηλεθέαση βοηθάει, ναι. Ο Θανάσης.
5: Λέω δηλαδή ότι από τους παίκτες οι οποίοι ήρθαν, ο Γιάκιτς δεν έχει κληθεί στην εθνική ομάδα της Κροατίας.
6: Άρα ποιοι λείπουν, εγώ αυτό δεν κατάλαβα.
5: Αυτό θέλω να σου πω, να καταλήξω λίγο. Ο Ντιαγέ δεν πρόκειται να πάει στην εθνική Σενεγάλης. Ακόμα και ο Μπανζά Γιάννη. Έχει επίσημα παιχνίδια, δεν ξέρω, για το Κόπα Αφρικά, η ομάδα της, του Κονγκό. Ναι. Αλλά έχει δύο ρόστερ. Και τον Μπανζά τον κάλεσε μόνο για τον αγώνα με την Ουγκάντα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο Μπανζά θα λείψει μια εβδομάδα, mm-hmm. αλλά τις δύο τελευταίες εβδομάδες στις οποίες θα βρίσκεται, ρε παιδί μου, στο τελικό στάδιο αυτής της μήνης προετοιμασίας ο ΠΑΟΚ, θα είναι εδώ.
6: Ναι.
5: Άρα λοιπόν, το να επικαλούνται, και δεν το λέω, πώς το λένε, ότι κακώς το επικαλούνται, εγώ λέω κακώς το τεντώνω εγώ σαν Γιώργος, ότι θα λείψουν πάρα πολλοί διεθνείς και πώς θα δουλέψει ο Λύση και τα λοιπά. Όλοι σχεδόν οι ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν από το καλοκαίρι και μετά θα είναι εδώ. Ο Μπανζά, για παράδειγμα, ο Ούγκρεσιτς δεν ξέρω, μπορεί να το
6: κάνει. Θες να πεις δηλαδή ότι αυτοί που θα λείπουν, θα λείπει κανένας? Εγώ αυτό κατάλαβα.
5: Ο Ζήφκοβιτς θα λείπει.
6: Ο
5: Ζαφίρης. Πιθανώς ο Μιχαηλίδης μετά τον τραυματισμό του Χατζηδιάκου.
6: Μπράβο.
5: Δεν έχει κληθεί ούτε ο Μύθου ούτε ο Χατσίδης στην εθνική ομάδα, ελπίδω.
6: Ναι, θα λείπουν δηλαδή πρώτον κάποιοι που είναι στον ΠΑΟ χρόνια. Εντάξει, Ζήφκοβιτς, εντάξει.
5: Ναι.
6: Ζαφίρης πιο λίγο, αλλά
5: και
6: λέμε.
5: Μιχαηλίδης.
6: Ωραία, και...
5: Αλλά μετά δεν δημιουργείται εκείνο το πρόβλημα. Ο Χαμάν, εγώ θα ήθελα να δουλέψω με τον Γιάκιτς, για παράδειγμα, ή με τον Ντιαγέ.
6: Αλλά μείναμε
5: ή
6: μισή.
5: Με τον Μπανζά και μείναμε μισή. Το λέω αυτό γιατί το έχουμε τεντώσει λίγο σε ό,τι αφορά το πόσοι διεθνείς θα απουσιάσουν και τι μεγάλο πρόβλημα είναι αυτό για τον Αλέσιο Λύση. Και μένω, επαναλαμβάνω, στην ατάκα του Χατσίδη ότι ναι, είναι πολύ σημαντικό αυτό το 20ήμερο, αλλά μπορεί και να μην φτάνει. Δηλαδή να μην έχω εγώ στην άκρη του
6: μυαλού.
5: Ναι, δηλαδή να μην έχω εγώ στην άκρη του μυαλού μου ότι ξαφνικά στο μάτς με την Καλαμάτα, όταν ο ΠΑΟΚ θα παίξει ξανά μπάλα 12 Οκτωβρίου, μετά το μάτς φυσικά με τον Πανετολικό που είναι την Κυριακή, θα δούμε ένα ΠΑΟΚ με αυτοματισμούς ή οτιδήποτε άλλο. Θα πει κάποιος, Γιώργο, αυτούς τους αυτοματισμούς ο ΠΑΟΚ στο μάτς με την Καλαμάτα δεν θα μπορούσε να τους είχε κάνει. Φυσικά, αν οι περισσότεροι από αυτούς τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι αποκτήθηκαν στο τέλος είχαν αποκτηθεί νωρίτερα.
6: Ναι.
5: Και το λέω αυτό, εντάξει, τώρα κάπου σταμάτα το ρε φίλε.
6: Τώρα έβαλε γκολ ο Ζήνη για το 9-0.
5: Ναι.
6: Έτσι που το είδαμε πρώτη γρήγορη, πιστεύω ότι πρέπει να περιμένουμε το offside αν ισχύει. Ναι. Πάντως είναι στο 87 το μάτς.
5: Για να μην τον αγκαλιάζουν, ναι, offside είναι.
6: Έτσι.
5: Είναι. Α!
6: Άμα έχει βαρ, έχει βαρ.
5: Νομίζω ότι έχει βαρ. Γιατί
6: είναι πολύ ωριακή φάση,
5: ναι.
6: Από προσπάθεια του Ζούπκοφ.
5: Ναι.
6: Αυτός έκανε τη σέντρα από τα αριστερά όπως επιτίθεται η ΑΕΚ.
5: Ναι.
6: Δεύτερο δοκάρι, ο Ζήνη ήταν μόνος του και ανενόχλητος.
5: Δεν μέτρησε. Το 8-0 παραμένει.
6: Άρα μπορεί να μην έχει βαρ.
5: Θα το δω και θα σου πω.
6: Όχι, όχι.
5: Όχι, ρε φίλε, θα το δω και θα σου πω.
6: Όχι, γιατί πολύ γρήγορα μου φάνηκε.
5: Μου έγινε ο έλεγχος κατευθείαν.
6: Οριακή φάση έγινε ο έλεγχος. Τέλος πάντων, 8-0.
5: Ναι. Okay.
6: Μένει το 8-0.
5: Και εμείς πάμε
6: και
5: πολύ.
6: Μου κάνει εντύπωση, συγγνώμη Γιώργο, σε διακόπτω. Μου κάνει εντύπωση ότι έδειξε πριν από λίγο τις τελικές, δηλαδή τη στατιστική. Η ΑΕΚ αυτή τη στιγμή έχει 14 τελικές. Δηλαδή με 14 τελικές έβαλε 8 γκολ. Δηλαδή λίγες τελικές για τα γκολ.
5: Κανονικά βάρκε με τον νόμο.
6: Ναι,
5: ναι.
6: Τόσο γρήγορα
5: ο
6: το έλεξε.
5: Ο Μόσχος από το Λασίθι και Αβάρο Ματσούκας.
6: Μπράβο το Μόσχο.
5: Ναι.
6: Τακ, τακ. Καλά, μπορεί εγώ να είμαι υπερβολικός. Έτσι, απλά εμένα μου φάνηκε.
5: Ίσως μα ξεγέλασε και εμάς, ρε φίλε, εικόνα. Ξέρω
6: που είμαστε έμπειροι βαρίστες.
5: Σωστό. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε, παιδιά, για να συνεχίσουμε.
8: Η ώρα είναι 7:30. Μην αφήνεις την προσφορά να κοιμηθεί έως 30% στα Afroline με την εγγύηση της τροματοπίας Προκοπίδη.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Μα την αλήθεια, δεν ξέρω γιατί το σκεφτόμουν τόσο καιρό. Αφού δεν πήγαινε άλλο και το έβλεπα. Κάθε μέρα και χειρότερα. Το αποφάσισα και έδωσα οριστικό τέλος. Οριστική διαγραφή στο παλιό μου αυτοκίνητο. Απλά τηλεφώνησα στο 18133. Τι χρειάστηκε? Η άδεια αυτοκινήτου. Και πέτυχα την καλύτερη τιμή με μετρητά στο λογαριασμό μου. Αφή Κωνσταντινίδη. Οριστική διαγραφή στο 18133 και στο axa.gr με κάπα σίγμα.
11: Κάποτε η φλόγα ενός πυρσού πάνω σε ένα βουνό αρκούσε για να ταξιδέψει ένα μήνυμα από μία πόλη στο βορρά σε ένα νησί στο νότο. Αυτό το σύστημα επικοινωνίας ονομαζόταν Φρικτορία. Από τότε μέχρι σήμερα ο άνθρωπος έχει σκεφτεί χιλιάδες άλλους τρόπους για να επικοινωνήσει. Γιατί η ανάγκη μας για σύνδεση δεν άλλαξε ποτέ. Και εμείς στη Telecom είμαστε εδώ ακριβώς για αυτόν τον λόγο. Για να συνδέουμε όλο τον κόσμο με μια τεχνολογία που καταργεί τις αποστάσεις, εξελίσσεται και ανήκει σε όλους. Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
12: Στο παγκόσμιο πρωτάθλημα του Χάλιβα υπάρχει ένας ισχυρός παίκτης με ελληνική καρδιά και βλέμμα ψηλά. Σιδενόρ. Κάνει δυνατό παιχνίδι με χάλιβα οπλισμού SD, πιστοποιημένο για κάθε σύγχρονο κατασκευαστικό έργο. Πρωτοπορεί και στηρίζει βιώσιμα κτίρια. Είναι πρωταθλητής. Νούμερο 1 παραγωγός και ανακυκλωτής χάλιβα στην νοτιοανατολική Ευρώπη. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
13: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
14: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
13: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
14: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
15: Σίγα την κομισιόν.
13: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
14: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
13: Τι μου λες? Σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
16: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More.
17: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
18: Πάμε σε γραμμή, ναι.
19: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το match?
18: Πολλά γκολ.
19: Γκολ. Στο βόλεϊ.
18: Ποιο βόλεϊ?
19: Ποιο μάτς?
18: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
19: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
18: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
20: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
21: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο ΠΑΟΚ Sports Arena.
1: Είμαι η Ελισάβετ Ελτσίδου, πρωταθλήτρια Ευρώπης και κάτοχος πολλαπλών διακρίσεων στο τζούντο. Το τζούντο δεν είναι απλά ένα ολυμπιακό άθλημα. Είναι δύναμη σώματος και ψυχής. Είναι πειθαρχία, συγκέντρωση και σεβασμός. Είναι μια οικογένεια που σε στηρίζει και σε κάνει καλύτερο. Φέρτε τα παιδιά σας να γνωρίσουν τον κόσμο του τζούντο. Μαζί θα χτίσουμε αυτοπεποίθηση και χαρακτήρα για μια ζωή. Το τζούντο είναι κάτι περισσότερο από άθλημα.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
22: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
24: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο energwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του. Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος My Wave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
25: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί.

0: Λοιπόν,
1: 8-1 τελείωσε.
0: Βγήκε το γκολ-γκολ και ο Πολίτης πανηγύριζε.
1: Πότε το έβαλες γκολ-γκολ στη διάρκεια ή από πριν? Τέλος πάντων, 8-1 το γκολ του Πανσεραϊκού.
0: Με Ηλιάδη.
1: Ναι.
0: Ναι. Ναι, όχι, να πω γιατί δεν
1: καλά,
0: είμαστε.
1: Καλά έκανε γιατί δεν έβγαζε τα γράμματά μου εδώ.
0: Α, εντάξει, sorry. Το προλάβαμε τον γκολ πριν πάμε στο διάλειμμα.
1: Όχι. Όταν ήμασταν στι διαφημίσει, σκόραρε 90-1. Ναι. Πρώτο λεπτό καθυστερήσουν ο Ηλιάδης για τον Πανσεραϊκό. 8-1. Ναι. Αυτό είναι το τελικό. 6-0 ημίχρονο, ο ΑΕΚ Πανσεραϊκός. Να πούμε λίγο του σκόρερς. 2 γκολ για την ΑΕΚ έβαλε ο Αλεξίου, 2 γκολ έβαλε ο Βάργα. Και από ένα Ζωάο Μάριο, Βιτάλης, Μάνταλος, Ζούπκοφ. Αυτή είναι η σκόρερ της ΑΕΚ. Και εκτός από το αποτέλεσμα, πλέον τώρα το βάρος στο ρεπορτάζ της ΑΕΚ πέφτει στο τι γίνεται με τον Βάργα, ο οποίος έφυγε τραυματίας, πιάνοντας και σαφώς δείχνοντας ότι πονάει τον οπίσθιο μοιραίο στο δεξί πόδι. Έκανε ένα σπριντ εκεί πάνω στη φάση, διεκδικώντας την μπάλα, κατοχή κτλ. Δεν υπήρχε δηλαδή μαρκάρισμα από αντίπαλο, δεν πήγε, χτύπησε κάποιο, το σηκώσει. Εκεί στο σπριντ πάνω έπιασε αμέσως τον οπίσθιο μοιραίο ή αλλιώς δικέφαλο και, και πήγε εκτός με ενοχλήσεις.
0: Προστάω λίγο τη δήλωση, την αναφορά του Παύλου Γιαννακόπουλου. Συγγνώμη. Παύλου Γιαννακόπουλου, που ωραία φίλε.
1: Εντάξει,
0: του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Ναι. Στο Μπάου και τον Άρη λέει: χαίρομαι για τον Μπάου και εκατομμύρια άνθρωποι αγαπάνε αυτή την ομάδα. Αλλά χαίρομαι που βρέθηκε ένας άνθρωπος να επενδύσει για να κάνει τον Μπάου μεγάλο όπως ήταν πριν από κάποια χρόνια. Παράλληλα, στάθηκε και στην ενίσχυση του Άρη, λέγοντας ότι οι πρωτοβουλίες που ενδυναμώνουν τις ελληνικές ομάδες μπορούν να συμβάλλουν συνολικά στην ανάπτυξη του αθλήματος. Βλέπουμε και τον Άρη να δυναμώνει. Μακάρι να υπάρξουν τέτοιες πρωτοβουλίες. Και για να μην επιστρέψουμε άλλο στο συγκεκριμένο θέμα, θυμίζουμε αύριο 5.30 ώρα ΠΑΟΚ Παρτιζάν, 9 και 4 Παναθηναϊκός Μπουρκ και το Σάββατο ο μικρός τελικός στις 5 και ο μεγάλος τελικός στις 8. Έχουν φιξαριστεί οι ώρες αυτών των αγώνων. Θα συνδεθούμε σε λίγο και με το Ηράκλειο να βλέπουμε το παιχνίδι από το Παγκρίτιο και το πολύ σπουδαίο αυτό παιχνίδι του Όφη.
1: 15.000 φίλοι του Όφη, 15.000 φίλοι του Όφη αναμένονται στις εξέδρες στο Παγκρίτιο.
0: Ναι.
1: Θα υπάρχουν και 500, περίπου 500 φίλοι της Hoffenheim. Hoffenheim που την προηγούμενη σεζόν πέμπτη θέση στη Bundesliga, έτσι.
0: Ναι.
1: Hoffenheim που αυτή τη στιγμή στη Bundesliga δεν θα λέγει κανείς ότι έχει κάνει και κανένα καλό ιδανικό ξεκίνημα.
0: Ναι.
1: 3 βαθμοί στα πρώτα 3 παιχνίδια.
0: Σωστό. Βλέπουμε και πλάνα ψηλά με ντρόνα από το Παγκρίτιο. Υπάρχει και μια νεκρή ζώνη, ας το πούμε έτσι.
1: Εδώ μπορούμε να έχουμε ήχολες ή όχι?
0: Από πού, από το.
1: Από το Μαγκρίτιο.
0: Φυσικά και θα μπορούμε.
1: Ματζέτα, πώς λέγεται?
0: Ναι, ναι. Νομίζω Ματζέτα έχει ονομαστεί. Άμα βάλεις Κοσμοτέ και έχεις τη δυνατότητα, Θανάση, μας ενημερώνεις. Λοιπόν, να επιστρέψω.
1: Να πω λίγο κάτι μόνο για το βόλιο που χρωστάμε.
0: Ναι, αγόρι, χωρίς πλάκα.
1: Ευχαριστώ. Κλείνοντας, α, τώρα μπορούμε. Μήπως έχει Sky, συγγνώμη.
0: Όχι, δεν νομίζω, γιατί έχουν δελτίο ειδήσεων και έχουν αργήσει ήδη αυτοί.
1: Στο Sky?
0: Ναι. Πάνε κατευθείαν Sky για δελτίο ειδήσεων.
1: Ναι.
0: Βάλε λίγο Sky, ρε η Θανάση, για να δούμε πώς μιλήσει ο προπονητής του Πανσεραϊκού και ο προπονητής ΣΑΕΚ. Έχει Sky, ωραία.
1: Άμα μιλήσουν οι προπονητές.
0: Ναι.
1: Για το βόλεϊ, αυτό λίγο το χρωστάμε. Επειδή μετά την νίκη της η εθνική επί της Σλοβακίας, τώρα ή θα παίξει με τη Φιλανδία ή με το Βέλγιο.
0: Ναι.
1: Θα περιμένουμε λίγο το βραδινό παιχνίδι της Φιλανδίας με την Εστονία.
0: Ναι, ναι.
1: Από αυτό το παιχνίδι θα εξαρτηθεί το ποιος θα είναι ο επόμενος αντίπαλος της εθνικής μας. Η Φιλανδία θα είναι ή Βέλγιο πάντως.
0: Ωραία. Άρα δεν έχει δηλώσει την παρούσα φάση ούτε από τον Νίκολιτς. Έκλεισε ο Σκά γιατί έχει δελτίο ειδήσεων. Άρα μπορεί και εσύ, Θανάση, να πας Ματζέτα για να έχουμε ζωντανά. Αν χρειαστεί το.
1: Ένα τώρα μπορούμε, αν μπορούμε να στεθούμε Κρήτη, να ακούσουμε ατμόσφαιρα και πώς ακούγεται ο κόσμος. Γιατί ναι, είναι εντυπωσιακή η εικόνα στις εξέδρες του Παγκρίτιου.
0: Ναι, όταν θα είναι.
1: Με
0: Κοσμοτέ, παλιό Κοσμοτέ έχει αλλάξει όνομα γι' αυτό. Συγγνώμη, δεν πρέπει να βάλουμε τις ορολογίες.
1: Μου θυμίζει κάτι όταν βγήκα τα CD.
0: Ναι.
1: Το βινίλιο, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Λέγαμε το βινίλιο, βάλε το βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
0: Μπράβο, ναι.
1: Το βάζω ας βελόνα. Όταν βγήκα τα CD, πήγαινε ο άλλος, έλεγε στο DJ, βάλε το 8.
2: Όφη, με μόλις μία αλλαγή συγκριτικά με αυτή του νικηφόρου αγώνα από τον Ολυμπιακό, ξεκινάμε το Χριστόγειο.

0: Γιώργο κάτω από τον κολπό, στο Chris Manitz που πήρε χθες ο Νικολάου με τον Μπούγκουρα και τον Κοστούλα οι τρεις στην άμυνα. Στον άξονα Ανδρούτσος Μπουχαλάκης, δεξιά μπακ χαφ ο Ντίκμαν, αριστερά Αθανασίου. Ο Αϊτόρ με τον Φούντα είναι οι δύο ακραίοι μεσοεπιθετικοί. Και στην κορυφή της επίθεσης προτιμήθηκε τελικά ο Κέναν Κόντρο.
1: Όταν τα έλεγα αυτά το Μετρόπολη πριν από ένα τέταρτο, εσείς εκεί δεν ήσασταν πάνω στο
2: δεν ήσασταν αέρα, ναι. Εσείς δεν ήσασταν κάνει στον αέρα, ρε, όταν τα λέγαμε εμείς αυτά.
1: Λοιπόν. Έλα, πες.
2: Τίποτα, δεν είμαι σίγουρος αν θέλω να το πω.
1: Έλα, ρε, πες.
2: Δεν το λέω.
1: Καλά, μην το λες. Εν τω μεταξύ, βιάστηκα να πω έτσι. Υπάρχει πολλοί κόσμος, αλλά δεν είναι όλες οι κερκίδες ανοιχτές και γεμάτες. Εγώ περίμενα πολύ περισσότερο κόσμο.
2: Ναι, πόσο έχει το Παγκρίτιο, αν θεωρήσουμε ότι είναι σαν Παθεσσαλικό κτλ. Πρέπει να είναι 28.
1: Ναι.
2: Άντε να είναι 24, πιο κάτω δεν το πάω.
1: Ναι, μα άμα το δεις δεν είναι γεμάτο.
2: Δεν είναι γεμάτο. Αφού σου λέω 15 θα έχει. Συνεκρές ζώνες κτλ. Αλλά το 15 το είναι μια εντυπωσιακή εικόνα, ρε φίλε. Δεν είναι και 3.000.
1: 26.240 είναι η χωρητικότητα.
2: 26.
1: Άντε τώρα να πεις, δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Αυτό τώρα μόλις όταν είχε το 2004, 31 Μαρτίου, τα εγγένεια.
2: Ναι.
1: Τι να μίκρινε, το πλυντήριο αποκλείεται. 26.204, εντάξει.
2: Πες 26.
1: Δεν έχει πολύ. Συγγνώμη, θα το πω, αλλά για όφη.
2: Έχει 15.000
1: ναι, εντάξει. Εγώ περίμενα γεμάτο.
2: Εντάξει.
1: Χωρίς πλάκα.
2: Θα μπορούσε να είναι γεμάτο.
1: Ναι.
2: Το Ηράκλειο να είναι όλη η Κρήτη εκεί.
1: Όλη η Κρήτη εκεί, ρε φίλε, ναι, αυτό λέω.
2: Πόση Βιγιαρεάλ γεμίζει το κερά, το θεράμικα.
1: Μπράβο, ναι, σωστό.
2: Μια χαρά, εντάξει, η εικόνα είναι.
1: Ωραία. Παγκρίτιο το οποίο επιτέλους βρίσκει ζωή και πάλι, βρίσκει σφιγμό. Ξεκάθαρα πράγματα.
2: Ήταν για χρόνια κάποιος έτσι υδροβιότοπος ήταν εκεί, χρησιμεύες.
1: Υδροβιότοπο δεν το λες.
2: Που...
1: Γιατί ο Τζόρτζο Κλου είχε φροντίσει, και το λέω τον Τζόρτζο Κλου γιατί είναι χρόνια στην ΕΠΣ Ηρακλείου.
2: Ναι.
1: Είχε φροντίσει, φίλε, να πάνε εκεί και ακαδημίες, να παίζουν εκεί ποδόσφαιρο, να μην είναι εντελώς δηλαδή παρατημένο.
2: Παρατημένο ήταν.
1: Ναι, εγώ είχα πάει Γιάννη Πάου.
2: Καλά, δεν ήταν
1: παρατημένο. Γιάννη, κάποια στιγμή ο Εργοτέλης έπαιζε στο Παγκρίτσο, όταν ανέβηκε ο Εργοτέλης και με τον Παπουτσάκη. Το συγχωρεμένο, από τους μεγαλύτερους παράγοντες του ελληνικού ποδοσφαίρου,
2: ναι.
1: Και σαν άνθρωπος, έτσι. Έπαιζε ο Εργοτέλης στο Παγκρίτιο και πήγαινε κανονικά για τις μεταδόσεις. Φίλε, έχεις δει κανένα βίντεο που λένε ότι βγάζουμε από το Θερμαϊκό παλιά πράγματα.
2: Ναι.
1: Ωραία. Πάω στα δημοσιογραφικά.
2: Για Εργοτέλη λέμε τώρα, γηπέδο.
1: Για Παγκρίτιο λέμε. Ναι, Εργοτέλης. Όχι με ευθύνη του Εργοτέλη, γι' αυτό θέλω να το πω. Και πώς θα λένε η εξωτερική. Sorry ρε παιδιά. Στο air condition, το εξωτερικό κουτί, ρε
2: παιδιά. Η εξωτερική
1: παιδί,
2: μονάδα που λέμε.
1: Εξωτερική
2: μονάδα, μπράβο, ναι.
1: Η εξωτερική λοιπόν μονάδα ήταν σαν να την έβγαζε από το Θερμαϊκό. Επειδή ακριβώς απέναντι είναι η θάλασσα.
2: Α, έτσι,
1: τα είχαν ρημάξει όλα.
2: Ναι.
1: Πλαστικές καρέκλες στα δημοσιογραφικά σπασμένες. Το να μπει να καθίσει στο δημοσιογραφικό έπρεπε να πάρει ντετόλ. Λες και ήμουνα στον COVID. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι αυτό, ρε μάγκα, είναι γήπεδο του κράτους.
2: Και Ολυμπιακό.
1: Και Ολυμπιακό
2: ακίνητο.
1: Ναι,
2: θέλω
1: μπράβο,
2: να πω,
1: Ολυμπιακό
2: δηλαδή,
1: ακίνητο, ναι. Το Παθεσσαλικό, για παράδειγμα, το έσωσε ο Μπέος.
2: Ναι.
1: Με την έννοια ότι ο Βόλος είναι χρόνια στην πρώτη κατηγορία, άσχετα το πώς εμφανίστηκε σαν ομάδα ή οτιδήποτε άλλο. Κάποιος μπορεί να πει Ζαέρη, μην βιάζεσαι, και αν η νίκη Βόλου ήταν στη μεγάλη κατηγορία, θα φτώσει η νίκη Βόλου.
2: Εκεί έπαιζε και η νίκη Βόλου.
1: Μπράβο. Ναι, αλλά βρε, η νίκη Βόλου δεν έπαιζε μεγάλη κατηγορία.
2: Δεν πρόλαβε.
1: Ναι, να είναι καλά εκεί ο Πάτσης.
2: Δύο-τρεις μήνες προλαβαίνει.
1: Τώρα
2: τι
1: συζητάμε,
2: σταμάτησε το χειμώνα, αποσύρθηκε.
1: Ναι, αποσύρθηκε.
2: Ολυμπιακός Βόλου όμως έπαιξε εκεί.
1: Ναι.
2: Αλλά... Ο Ολυμπιακός Βόλου, η ομάδα δηλαδή που βγήκε στην Ευρώπη και τα λοιπά, έπαιξε το Παθεσσαλικό.
1: Μας αρέσει ή δεν μας αρέσει, τον γουστάρουμε, δεν τον γουστάρουμε.
2: Ψηφίστε και κερδίστε.
1: Ναι, λέω άλλο, ο Μπέος είναι ο πρώτος μάγκας γιατί στο συγκεκριμένο γήπεδο το χρησιμοποίησε και το εκμεταλλεύτηκε για να γίνουν και τελικοί κυπέλου. Θα μου πεις όσο η ΕΠΟ, η αστυνομία και η πολιτεία πουλούσαν, πετούσαν αετό και έλεγαν δεν μπορεί μας το ΟΑΚΑ.
2: Ναι.
1: Εντάξει, απλά θέλω να σου πω ότι το Πανθεσσαλικό δεν είναι εκείνο το γήπεδο που λες ότι είναι το ρημάδι. Ασχέτως αν έχει και αυτό εικόνα εγκατάληψης. Δηλαδή, μέσα στο γήπεδο ωραία, αγωνιστικός χώρος κτλ. Ασανσέρ πλέον δεν λειτουργούν.
2: Δεν πειράζει.
1: Ναι. Ανεβαίνοντας τις σκάλες για να πάμε στα δημοσιογραφικά, Δεν υπάρχουν πλέον μπετόν.
2: Δεν πειράζει.
1: Δεν πειράζει. Ναι, ρε παιδί μου, δεν πειράζει το ένα, δεν πειράζει το άλλο. Δηλαδή, φαντάσου να μην έπαιζε εκεί και ομάδα του Βόλου ή οποιαδήποτε. Δηλαδή, θα λέγαμε, ρε παιδί μου, είναι σαν του Τάικ Βοντό.
2: Εγώ πάω
1: σαν δηλαδή... το Καγιάκ. Εδώ είχαμε κάνει, ρε φίλο, Ολυμπιακό Καγιάκ.
2: Ναι.
1: Για το κανόι Καγιάκ και έχει σηκωθεί, ρε φίλε, ένα ντρόουν και νόμιζα ότι είναι παλιά. Εκκλησία, πώς το λένε, ναός το Μάγιας που το βρήκαμε κάπου στο Περού και ήταν ξεχασμένο από το χρόνο γιατί τα χόρτα το είχαν καλύψει.
2: Ασδέκι ήταν.
1: Ασδέκι, δηλαδή να το δεις αυτό και να πεις, ρε φίλε, να πάρω αυτό το τιν για το χρυσό.
2: Ναι. Παίζανε αυτά τα ξυλόφωνα. Τα...
1: Ναι, για το χρυσό να δεις εδώ θα βρούμε και ξαφνικά βλέπεις ότι είναι μέσα στην Αθήνα αυτό το πράγμα.
2: Ναι. Αυτό, πάντως τώρα επειδή είπες για το ασανσέρ.
1: Ναι. Που συναντιόμαστε.
2: Στο Παθεσσαλικό.
1: Ναι.
2: Εγώ γενικώς σε αυτά τα κτίρια, ναι, δεν έχει να κάνει μόνο με το Παθεσσαλικό. Ακόμη και αν μου λέγανε ότι το ασανσέρ λειτουργεί,
1: ναι,
2: δεν θα έμπαινα.
1: Σε τι δηλαδή, παρατημένα γήπεδα.
2: Όχι, δεν θα έμπαινα στο Καφθατζόγλιο. Πάω τώρα στο Καφθατζόγλιο. Ναι. Και να μου πει, θέλω να βρω τον κύριο Ζαέρη. Θα μου πει, πάτε στο δεύτερο στα γραφεία διοίκηση παράδειγμα.
1: Μόνο υπόγειο, κύριο Ζαέρη.
2: Εντάξει, ρε Γιώργο, και αυτή την ιστορία, ρε Γιώργο. Τι ήθελα και είπα, να πάω να βρω το Ζαέρη. Πάω να βρω τον Παπαδόπουλο που, ναι, δεν είναι στο υπόγειο.
1: Ναι, ναι.
2: Είναι στο δεύτερο όροφο.
1: Ναι.
2: Και μου λέει, μπορεί να πάρει το ασέρ. Δεν θα το περνά.
1: Ναι, γιατί.
2: Δεν θα το έπαιρνα, ρε φίλε. Δηλαδή και στην εφορία, παρά μπαίνω σε μια εφορία.
1: Ναι.
2: Δεν έχει μπει καμιά φορά σε κάτι παλιά δημόσια κτίρια. Πατά να πα στο δεύτερο. Και... Άφησε με να μιλήσω.
1: Ναι. Ναι, ακούω.
2: Όχι, δεν ακούς, ρε.
1: Ακούω!
2: Παίρνει το ύφος ότι είμαι έτοιμος να σε διακόψω, ρε.
1: Όχι,
2: δεν
1: ποτέ.
2: Το βλέπει ο κόσμος και νομίζει ότι είμαι υπερβολικός.
1: Είσαι υπερβολικός.
2: Παιδιά, στραβώνει το χείλο του. Πώς είναι κάτι μπουζουκτσίδες παλιού που παίζανε κάτι ταξίμια.
1: Μου έχει μείνει.
2: Τι είχαν το τσιγαράκι εδώ, τη γόπα. Και γέρνει το κορμί του. Έτσι με κάνει πάντα, ρε. Πάει να μιλήσει. Λοιπόν, μπαίνει σε κάτι ασανσέρ, πατά, δεν ανταποκρίνεται αμέσως. Δηλαδή πατάς το 2.
1: Ναι.
2: Δεν τα αποκρίνει αμέσως. Ακούει τέρα. Και μετά αρχίζει σιγά σιγά να ανεβαίνεις. Ναι. Λες τώρα αυτά. Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα.
1: Εικόνα.
2: Είναι υπερβολικό αυτό που λέω.
1: Αλλά
2: είναι
1: μυθοπλασία. Μπροστά η Σάλμα Σάγεκ.
2: Είναι...
1: Τι κάνει.
2: Σάλμα Σάγεκ, αν περιμένει. Χάγεκ θες.
1: Ναι, τι θα έκανε.
2: Τη Σάγεκ ή τη Χάγεκ.
1: Σάλμα Χάγεκ.
2: Στη Σάλμα.
1: Ναι, αυτή εδώ.
2: Ξέρεις τι ύψος έχει η Σάλμα.
1: Όχι.
2: Άμα δεν ξέρεις τι δείτε.
1: Ναι.
2: Σε πληροφορώ, επειδή τώρα τρως εσύ πρόλογο με αυτούς όλους, τη Σάλμα, την Μάλμα, ναι, και, ναι, την Τάλμα.
1: Ναι.
2: Αν περπατήσεις την Τζιμισκή 5 λεπτά,
1: ναι,
2: θα ντραπεί η Σάλμα, η Χάγεκ.
1: Ναι.
2: Άμα έρθει στην Τζιμισκή και πει, ναι, να περπατήσω να με δείτε,
1: ναι,
2: θα σταματήσει να περπατήσει τα 5 βήματα.
1: Oh.
2: Πού πας, ρε Σάλμα, πού πας.
1: Στη είναι... Σαλονίκη.
2: Γενικώς τώρα, ναι, άντε. Ναι. Όχι, είναι όμορφη. Ναι. Θα έμπαινα στο ασανσέρ.
1: Καλά το διευκρίνησε.
2: Τι.
1: Τίποτα, άστο. Δεν κατάλαβες. Είσαι γλυκούλης. Λοιπόν, το τελειώσαμε αυτό με τα γήπεδα.
2: Φαντάζομαι. Είπαμε, εγώ δεν είπα αυτό που ήθελα, ναι, να πω, αλλά εν πάση περιπτώσει το τελειώσαμε. Το τέλειωσε εσύ, δηλαδή.
1: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στο χθεσινό μάτς του ΠΑΟΚ με τον Ατρόμητο. Η αλήθεια, παιδιά, είναι ότι αν πρέπει εγώ να κρατήσω προσωπικά δύο πράγματα από το χθεσινό μάτς, είναι το ότι κέρδισε. Διότι κράτησε το 0 στην άμυνά του για πρώτη φορά από την αρχή της φετινής αγωνιστικής περίοδου σε όλες τις διοργανώσεις σε εκτός έδρας μάτς.
2: Βέβαια, και τα δύο που λες, συμφωνώ, κινδυνεύανε και τα δύο.
1: Εννοείται.
2: Θέλω να πω, δεν ήταν μια εμφάνιση που λες ότι δεν θα τρώγε γκολ με τίποτα.
1: Όχι.
2: Ούτε ήταν μια εμφάνιση που λες ότι κέρδισε και, ας πούμε, θα μπορούσε να λήξει τη ισοπαλία. Θέλω να πω, δεν ήταν μια πιστική εμφάνιση.
1: Εννοείται
2: αυτό,
1: ότι δεν ήταν πιστική. Έχεις απόλυτο
2: δίκιο. Για τη στατιστική τα κρατάς αυτά.
1: Ναι, εγώ δεν λέω.
2: Αλλά δεν ήταν η εικόνα αυτή.
1: Λέω, να το πω καλύτερα. Με το Στανιό να πρέπει να κρατήσω δύο θετικά, είναι αυτά τα δύο. Αυτό λέω.
2: Ναι.
1: Το πρώτο είναι η νίκη και το δεύτερο ότι δεν είχε ξανακρατήσει clean sheet σε εκτός έδρας μάτς. Δηλαδή, ακόμα και στην Πολωνία δέχεται πρώτος γκολ από τη Δυναμό Κιέβου. Δεν συζητάμε για Παναθηναϊκό, Μπραν, Άντερλεχτ. Ακόμα και στο Περιστέρι που έκανε την ανατροπή,
2: ναι,
1: δέχτηκε τον γκολ. Θα μου πεις γι' αυτό έκανε ανατροπή. Αν δεν δεχόταν, δεν θα έκανε ανατροπή. Ναι, θέλω
2: θα μπορούσε να.
1: Να ήταν 3-1 και, ναι, να έτρωγε τον γκολ της τιμής. Τέλος πάντων, κατάλαβα πώς το λες. Απλά αυτά τα.
2: Ναι.
1: αυτά τα δύο, ρε φίλε, μπορώ να κρατήσω. Δεν μπορώ να κρατήσω τίποτα άλλο. Στα αλήθεια.
2: Ναι.
1: Δεν μπορώ.
2: Ούτε παίχτη.
1: παίχτη. Να σου πω ρε φίλε ότι ο Γιάκιτς μου αρέσει.
2: Ωραίος.
1: Ναι.
2: Εγώ περίμενα λίγο παραπάνω πράγματα από το Σέρβο.
1: Τον Ούγκρεσιτς. Ναι.
2: Λίγο παραπάνω. Δηλαδή επειδή ξεκίνησε καλά και τέτοια.
1: Ναι.
2: Και επειδή τώρα εδώ παίρνει λίγο και ψυχολογία ότι τον δείχνει πολύ γρήγορα ο Λύση ότι φίλε παίξε εσύ καλά και θα σου δώσουν φανέλα βασικού.
1: Ναι,
2: μάσας.
1: Ναι.
2: Περίμενα λίγο παραπάνω πράγματα γιατί είχε και καλούς. Θα μου πεις τώρα όσο πιο γρήγορα μάθει ο ένας τον άλλο τόσο το καλύτερο, αλλά...
1: Πρόσεξε τώρα να δεις. Έχεις το Γιάκιτς ο οποίος έπαιξε με δύο προπονήσεις, άντε τρεις, απέναντι στον Άρη, σε μάτς φωτιά. Σωστά. Έπαιξε δηλαδή ενώ τον έβαλε έστω και σε αλλαγή.
2: Ναι.
1: Έχεις τον Ούγκρεσιτς που έχει περισσότερες προπονήσεις, αλλά τον ξαναβάζεις μέσα μάνι-μάνι. Και κάθεσαι και σκέφτεσαι ότι την Κυριακή δεν έπαιξε καθόλου ο Σάντα Μαρία.
2: Ναι.
1: Είναι ξεκούραστος. Ότι ο Σάντα Μαρία μπορεί να έχει κάνει έναν 1,5 μήνα προπονήσεων με τον ΠΑΟΚ και ότι ούτε για αυτό το μάτς δεν μπορεί να το εμπιστευτεί θέση βασικού ο Λύση.
2: Ναι.
1: Και είναι πρόβλημα. Επίσης κάθομαι και σκέφτομαι ότι αν δεν υπήρχε ρε παιδί μου, αν για παράδειγμα δεν έπρεπε να, έπρεπε να ξεκουράσει πάση θυσία το Ζίφκοβιτς ή τον Εντιαγέ για παράδειγμα και έβαλε Χατσίδου και Μύθου, πιθανώς να μην έβαζε ποτέ τον Ελουστόντο. Και ένας από τους ποδοσφαιριστές οι οποίοι να έπαιζαν στο κέντρο της άμυνας να ήταν ο Μπαταούλας από την αρχή.
2: Ναι.
1: Δηλαδή με Ελουστόντο εκτός, το μάτς ρε παιδί μου με τον, πώς το λένε, ήταν τιμωρημένο στο μάτς με τον Άρη. Ξεκούραστο και να τον βγάζει για να βάλει στη θέση τον Μπαταούλα ή οτιδήποτε άλλο, λες έχω θέμα, έχω θέμα. Δηλαδή παίκτες οι οποίοι προσέξτε ήταν και οι πρώτες δύο μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο και ο Σάντα Μαρία, και αυτή τη στιγμή δεν εμπνέουν καμία εμπιστοσύνη ακόμα και για τέτοια μάτς όπου θες να κάνεις το rotation. Ακόμα και ο Τάχα Άλλη, ο οποίος είναι καλός παίκτης. Κάποιοι είχαν, όχι τσατιστεί, είχαν ενοχληθεί από αυτό που είχα σχολιάσει μετά το τέλος του αγώνα στο Περιστέρι. Δεν το είπα υποτιμητικά, αλλά είπα μην βιαζόμαστε για το πρωτάθλημα. Δηλαδή ο Τάχα Άλλη είχε απέναντί του ένα παίκτη 1,90
2: που δεν ήταν δεξιός μπακ,
1: το τσακμάκι.
2: Ναι.
1: Παίζει χθες, ήμασταν μαζί και στο, ίσως στο στούντιο και το σχολιάζαμε. Λίρατζης. Τον εξουδετερώνει στο πρώτο ημίχρονο. Τον αβάζει στα αριστερά για να ελευθερωθεί. Τον ξαναπάει δεξιά, βγάζει το Λίρατζι, βάζει τον Μουντέ και ο Μουντέ του δημιουργεί προβλήματα.
2: Που και ο Μουντέ είναι.
1: Δεξί μπακ.
2: Δεξιό μπακ. Ναι. Και ας πούμε, αν είναι κάποιο βασικό, ίσως είναι ο Μουντέ, όχι ο Λίρατζι.
1: Τι μπορώ να κρατήσω λοιπόν εγώ από το χθεσινό παιχνίδι? Το Μύθου. Σκοράρι.
2: Μύθου σίγουρα.
1: Ναι. Μύθου. Όχι ότι το τίποτα. Ο Μύθου σκοράρι. Εντάξει, πετυχαίνει ένα γκολ. Δηλαδή σε μία φάση ο ΠΑΟΚ δεν είχε με αυτή τη φάση και το δοκάρι του Τάχα Άλλη. Δεν είδα εγώ για παράδειγμα τον. Κόλλησα τώρα.
2: Το Μύθου.
1: Όχι, τον τερματοφύλακα του. Έρστ Κέγκ, τον τερματοφύλακα του Ατρομήτου να κάνει την αποκουρσάρα και να λες τι κάνεις, ρε φίλε.
2: Ναι.
1: Εντάξει, αντίθετα ο Τσιφτσής χρειάστηκε έστω και από. Να αποσοβήσει το αυτογκόλ του Κώστα με το πόδι, έδιωξε την μπάλα.
2: Ο Τσιφτής γενικώς είχε καλές τοποθετήσεις. Ναι. Πήγε πολλές φορές την μπάλα στην εστία,
1: ναι.
2: Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο.
1: Ναι.
2: Αλλά ήταν σταθερός, μπλόκαρε. Θέλω να πω, ήταν εκεί που έπρεπε. Δεν έκανε την απόξελες όπου τι έβγαλε. Αλλά καμιά φορά το να παίρνω εγώ καλή θέση και να περιμένω είναι και αυτό πολύτιμο.
1: Όπως επίσης, πρέπει κάποια στιγμή, εγώ καταλαβαίνω ότι ο Λύση αυτή τη στιγμή περιμένει τη διακοπή που δεν μπορεί να είναι εκεί πανάκια. Αλλά είναι σε μια κατάσταση να δοκιμάζει αβέρτα πράγματα. Δηλαδή, ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή πρέπει να αποκτήσει ένα κορμό. Θα μου πεις, Γιώργο, υπάρχουν και παίκτες οι οποίοι είναι τραυματίες. Βρε, συμφωνώ. Αλλά νομίζω ότι οι πειραματισμοί που ήταν αναγκαστικοί και λόγω τραυματισμών ή οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να μπουν σε μια διαδικασία να ελαττωθούν. Απλά αυτή η εβδομάδα είναι εβδομάδα ειδικών συνθήκων. Κέρδισε στον Άρη. Κέρδισε στον Ατρόμητο, να πάω να κερδίσω και τον Πανετολικό, να υπάρχουν ελάχιστοι κραδασμοί της εσωστρέφειας και με αυτό να πάω στην προετοιμασία. Εννοώ δηλαδή στη διακοπή του πρωταθλήματος. Να συμφωνήσω. Απλά εύχομαι να είναι η τελευταία φορά που σήμερα Πέμπτη μπορώ να σας πω την ενδεκάδα της Κυριακής. Γιατί τα κουκιά είναι μετρημένα. Ναι. Αυτό θέλω να αλλάξει από τη διακοπή και μετά. Να μπουν περισσότεροι στο κάδρο. Δηλαδή τώρα η ενδεκάδα εγώ τη διαβάζω με Παυλένκα αν είναι καλά, με την έννοια ότι είχε κάποιες ενοχλήσεις, γι' αυτό λέω, αν είναι καλά θα παίξει ο Παυλένκα, και είναι η δεξιά που δεν ξεκουράστηκε, Μιχαηλίδης αριστερό στόπερ, Κώστα δεξί στόπερ, Μπάμπα αριστερά και μπροστά έχεις το Ζαφίρι μαζί με το Γιάκιτς. Η μοναδικός σου ενδιασμός είναι αν θα παίξει ο Πέλκας ή ο Ούγκρος στη Τζεκάρη. Έχεις το Ζίβκοβιτς στα δεξιά, τον Ντάισον αριστερά και στην κορυφή της επίθεσης τον Εντιαγέ. Το να διαβάζω εγώ που δεν είμαι ο έξυπνος, το διαβάζουν όλη αυτή την ενδεκάδα με βάση και αυτούς που δεν έβαλε χθες και τις αλλαγές που έκανε, θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να μην έχω τη δυνατότητα να το κάνω μετά τη διακοπή π.χ. για τον αγώνα με την Καλαμάτα. Να έχω δηλαδή περισσότερους ανθρώπους παίκτες στο ρόστερ μου.
2: Ωραία.
1: Και φυσικά μια κουβέντα η οποία ξέρω ότι κουράζει και εκνευρίζει.
2: Οπα.
1: Είναι ρε παιδί
2: μου. Ξέρεις, Γιώργο,
1: ναι, αλλά θέλω να το πω.
2: Θες να κουράσεις
1: πόσοι
2: και
1: από αυτούς τους παίκτες που μπήκαν τώρα μέσα για να παίξουν μάνι-μάνι, αν τους είχε ο ΠΑΟΚ για τα μάτς με την Μπραν, πιθανώς ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή να ήταν τουλάχιστον ο μίλος του Conference League. Θα μου πεις ότι γράφει δεν ξεγράφει, αλλά το θέμα είναι ότι γράφτηκε μόνο του και δεν το γράψει ούτε η κατιά μας τύχη. Ούτε η μοίρα, ούτε εξωγενείς παράγοντες. Ο ίδιος ο ΠΑΟΚ φρόντισε να πυροβολήσει τα πόδια του, κάνοντας τα προφανή στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου και ενώ είχε χαθεί ο στόχος της Ευρώπης. Αυτό απλά ήθελα να πω.
2: Ωραία.
1: Λοιπόν, να δώσουμε λίγο απλά ότι εκτός από το παιχνίδι του Όφη με τη Χόφενχάιμ που είναι σε εξέλιξη και είναι 0-0 στο 13ο λεπτό, έχουμε ένα ακόμα παιχνίδι, παιδιά, για το Europa League νωρίς το βράδυ. Είναι το Λεύσκι Σόφια Σάλτσμπουργκ, που επίσης είναι στο 0-0 στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης.
2: Όλα τα άλλα σέντρα στις 10.
1: Ναι.
2: Πάρτε δηλαδή, ξέρω εγώ, έτσι, μπαλαδόφατσες, πάρτε, πιείτε καφέ να αντέξετε, να είναι τα μάτια ανοιχτά εδώ τώρα. Να μην είναι. Και θα είναι μεγάλη, ωραία βραδιά ευρωπαϊκή. Πάμε στο. Τώρα ξεσκέφτομαι, 30 χρόνια, χιλιάδες επισκέπτες, αμέτρητες ιστορίες που έχει να διηγείται ο πιο αγαπημένος προορισμός της πόλης, το Ritzy Casino Θεσσαλονίκη. Το 2026 είναι μια χρονιά γιορτής για το καζίνο. Θα τη ζήσουμε στο full με μεγάλες κληρώσεις αυτοκινήτων, κληρώσεις μετρητών, μεγάλα jackpots, live μουσική, γαστρονομικές προτάσεις, ατελείωτη δράση και non-stop ψυχαγωγία. 30 χρόνια Ritzy Casino Θεσσαλονίκη, Fest of the Best.
1: Πολύ ωραία. Να πω, παιδιά, ότι με την επιστροφή θα διαβάσουμε λίγο και το πώς έχει διαμορφωθεί. Είναι νωρίς φυσικά η βαθμολογία του κυπέλου και ποια είναι και η επόμενη αγωνιστική, η οποία αργεί. Είναι 27-29 Δεκεμβρίου. Συγγνώμη, Οκτωβρίου.
2: Ναι.
1: 27 με 29 Οκτωβρίου. Που έχουμε και δύο μεγάλα μάτς. Παναθηναϊκό Άρη και ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Αλλά θα τα πούμε σε λίγο.
2: Υπέροχη απόκρουση Χριστουγιώργου λίγο πριν.
1: Ναι.
2: Κρατάει το 0. Αλλά δεν μετράει, όχι, offside έδωσε. Α, να πω τώρα που είπα offside, ότι είχε δίκιο φυσικά ο Γιώργος Σαϊρής. Υπήρχε VR στο ΑΕΚ Πασεραϊκός και έλεγξε τον γκολ του Ζήνη. Απλά έκανα λάθος, εγώ δεν ήταν και τόσο οριακό, γιατί μετά είδα το πλάνο που έδωσε το VR. Ήταν αρκετά μπροστά ο Ζήνη και δικαίως, ας πούμε, ακυρώθηκε ως offside.
1: Επιστρέφουμε για την τελευταία ώρα με...
2: Με
1: Λευτέρη Χατζηπαντελίδη, ρε
2: φίλε. Ναι. Στην τέτοια, πάμε λέει στη. Α, μας κόβουν όλοι. Στερεοφωνικά με κόβουν εδώ όλοι. Εντάξει, κόψτε με.
3: Η ώρα είναι 8. Ώρα για θερμοπρόσωψη με ακριλικό σοβά Tetracryl από την Tetralux για εξοικονόμηση ενέργειας.
4: Τι βλέπω, έκανες θερμοπρόσωψη.
5: Τώρα, από τους πρώτους, πριν χρόνια να βλέπεις. Σαν καινούρια, ούτε ρογμές, ούτε φθορές και το χρώμα όπως την πρώτη μέρα μπήκα στο εξοικονομώ. Έκανα θερμοπρόσωψη με σοβά Tetracryl της Tetralux και σώθηκα. Ζεστό σπίτι το χειμώνα και δροσερό το καλοκαίρι. Μιλάμε για μεγάλη οικονομία.
6: Και στη θερμοπρόσωψη η Tetralux πρωτοπορεί.
7: Σοβάς Tetracryl από την Tetralux. Πιστοποιημένο και εγγυημένο αποτέλεσμα για πολλά πολλά χρόνια.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
10: Τρώει μανιφίκ. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Θα κάνουμε ένα πείραμα. Προσπάθησε να εστιάσεις σε αυτό που ακούς. Πάμε. Υγεία. Λογαριασμοί. Υγεία. Σούπερ μάρκετ. Δημήτρη.
13: Λογαριασμό ενεργείο. Ελευθερικά. Υγεία.
14: Η ζωή γεμίζει εύκολα με όλα όσα πρέπει. Και κάπου ανάμεσά τους ξεχνάμε την υγεία μας. Στην Εθνική Ασφαλιστική είμαστε δίπλα σου με σύγχρονα προγράμματα ασφάλισης και δωρεάν check-up και ιατρικές επισκέψεις σε συνεργαζόμενα νοσοκομεία. Εστίασε σε σένα και την υγεία σου. Μπες στο εθνικήασφαλιστική.gr / Your Health και μάθε περισσότερα. Εθνική Ασφαλιστική. 135 χρόνια μαζί.
15: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα.
16: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Σκέφτεσαι το μετά? Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
18: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
19: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
20: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
21: Η Θεσσαλονίκη μετρά αντίστροφα. Ιουλία Καλυμάνη, Eden.
22: Στα καλύτερα που έλκονται.
21: Η Ιουλία Καλυμάνη για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά στο Eden από την Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου.
22: Μπράβο,
21: Eden, 26 Οκτωβρίου 35, Σφαγεία. Ιουλία Καλυμάνη, Eden. Εκεί που η διασκέδαση δεν σταματάει ποτέ.
23: Τηλέφωνο κρατήσεων 6931 705 668.
24: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
25: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
24: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
25: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για το Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
24: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συμφισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
26: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
27: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
28: Πώς χωράς 30 χρόνια διασκέδασης μέσα σε δύο νύχτες?
29: Δεν τα χωράς. Τα απογειώνεις. 25 και 26 Σεπτεμβρίου το Regency Casino Θεσσαλονίκη γιορτάζει 30 χρόνια και ετοιμάζει ένα επαιτειακό διήμερο που θα τα έχει όλα. Κληρώσεις 2 ηλεκτρικών αυτοκινήτων σε 2 συνεχόμενες βραδιές. Non-stop διασκέδαση με Drulia's Brothers Live στην πιάτσα την Παρασκευή και το Σάββατο πάρτι στην πιάτσα με DJ Patrick και DJ Σιώμα.
30: Happenings, live entertainment, πολλές εκπλήξεις και η κάθε βραδιά κορυφώνεται με μια μεγάλη κλήρωση για ένα ηλεκτρικό αυτοκίνητο. Λαχνή συμμετοχής με την είσοδο.
29: 30 Years Grand Anniversary Party. Η μεγάλη γιορτή των 30 χρόνων, 25 και 26 Σεπτεμβρίου, στο Regency Casino Θεσσαλονίκη. Μην λείψει κανείς. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Παίξτε υπεύθυνα.
0: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και εποφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπου Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
1: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
2: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
3: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.
1: Επιστρέψαμε με κάτι το οποίο, εντάξει ρε φίλε, μένα μου προκαλεί εντύπωση, αλλά σαν δεύτερη ανάγνωση δεν πρέπει να μου προκαλεί εντύπωση. Εντάξει. Και θα καταλάβετε τι θέλω να πω.
2: Άμα αυτό δεν σας κέρδισε αυτή η εισαγωγή, ναι, δεν ξέρω τι άλλο μπορεί να σας κερδίσει. Του προκαλεί εντύπωση, αλλά δεν του προκαλεί εντύπωση.
1: Ναι.
2: Δηλαδή πώς φάνηκε το φαγητό αλμυρό? Αλμυρό μου φάνηκε, αλλά θα το ήθελα λίγο πιο αλμυρό.
1: Ναι. Και πάμε στην είδηση. Η είδηση λοιπόν είναι ότι ο Πανσεραϊκός στα social media, με αφορμή το ότι γνώρισε την πιο βαριά ήττα της ιστορίας του, 8-1 από την ΑΕΚ, στον επίσημο λογαριασμό της ομάδας του στα social media το φόντο άλλαξε και το έμβλημα του συλλόγου είναι πλέον σε μαύρο χρώμα.
3: Ναι, να πω εδώ ότι αυτό που λες, το σήμα του Πανσεραϊκού, ο κύκλος με το λιοντάρι της Αμφίπολης μπροστά, ο κύκλος είναι κόκκινος και το λιοντάρι είναι άσπρο.
1: Μπράβο.
3: Αυτό είναι το σήμα. Κόκκινος ο κύκλος, το φόντο κόκκινο και το λιοντάρι άσπρο.
1: Σωστό.
3: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, τα social media του Πανσεραϊκού, οι λογαριασμοί της ομάδας, το Facebook ας πούμε εμείς βλέπουμε τώρα, ναι, δεν έχω πάει στο Instagram, ναι, δεν ξέρω
1: πού. Σε όλα τα social
3: είναι. Εντάξει, δεν ξέρω. Στο Facebook το φόντο είναι μαύρο και το λιοντάρι τώρα, εντάξει, είναι κόκκινο,
1: κόκκινο περίγραμμα.
3: Ναι, ναι, ναι. Ναι. Δηλαδή μαύρο το φόντο, και από ό,τι βλέπω, γιατί με αφορμή αυτό,
1: ναι,
3: μπήκαμε λίγο στα social media, πρέπει λογικά, ναι, να έχουν απενεργοποιήσει τα σχόλια στο λογαριασμό. Το οποίο και αυτό, ας πούμε, είναι κάπως λογικό. Θα μου πεις, θέλει ο κόσμος τώρα λίγο να γράψει. Αλλά απ' την άλλη μπορεί να ξεφύγει κανένας.
1: Ναι.
3: Είναι πολύ... Γιατί βλέπω κάποιες άλλες, έτσι, κάποια άλλα γκρουπάκια που έχει φίλους του Πανσεραϊκού, γράφουν αυτό. Ντροπή, ντροπή.
1: Σε αυτές τις περιπτώσεις για μένα δεν πρέπει να τα σβήνει. Δηλαδή άσου να ξεσπάσουν έτσι. Δηλαδή τώρα δηλαδή...
3: Να μην κλείσει τα σχόλια, λες.
1: Ναι, άστος να ξεσπάσουν έτσι. Με την
3: πρέπει να είσαι και πάνω από τα σχόλια όμως, ναι, γιατί μπορεί να ξεσπάσω. Άμα είναι να γράψω εγώ ντροπή, ρεζίλη, που ναι, φυσικά μου φαίνεται φυσιολογικό και εμένα. Ναι. Διαβάζω εδώ από φίλο του Πανσεραϊκού που γράφει, ας πούμε, ρε παιδιά, ας πούμε, 5 γκολ σε 10 λεπτά.
1: Ναι.
3: Δεν θα τρώγανε ερασιτέχνες. Γιατί
1: ναι,
3: υπάρχει ένα διάστημα στο παιχνίδι 32 με 45.
1: Ναι, ναι.
3: 13 λεπτά στο πρώτο ημίχρονο, 32 με 45, ο Πανσεραϊκός έχει φάει 5 γκολ.
1: Ναι.
3: Και λέει αυτό, 5 γκολ. Τέτοιου είδους σχόλια, εγώ τα κατάλαβα και λίγο και πιο ντροπή, ρεζίλη, ή ας πούμε τη φανέλα κάποιοι δεν αξίζουν να τη φοράνε. Αν όμως αρχίζει να ξεφύγει το πράγμα,
1: ναι,
3: και πάει ονομαστικά και έχει χαρακτηρισμούς κτλ., εκεί δεν ξέρω τώρα πόσο ελεγχόμενο μπορεί να είναι αυτό. Θα μου πεις, τι να κάνεις, να φημώσεις τον κόσμο, να του κλείσεις το στόμα. Βλέπει την ομάδα του, ας πούμε, 6 γκολ στο ημίχρονο, 5 γκολ σε 13 λεπτά, 8 στο τέλος. Αλλά. Ναι, είναι...
1: Πάντως το είπαμε γιατί αυτό ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στα social media του Πανσεραϊκού. Μια που είπαμε για το κύπελλο, σας χρωστάμε λίγο, παιδιά, και τη βαθμολογία. Πλέον να πούμε ότι όλες οι ομάδες έχουν από 2 αγώνες. Όλες οι ομάδες θα δώσουν από 4. Ναι. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποια ομάδα που να χρωστάει ματς. Κάποιες ομάδες, γιατί αν ήταν να χρωστάνε θα ήταν 2 τουλάχιστον. Η ΑΕΚ λοιπόν έχει 6 βαθμούς, ο Ολυμπιακός 6, ο Παναθηναϊκός 6 και έχουμε Αστέρα Τρίπολης, Όφη, Άρη και ΠΑΟΚ με 4, 3 ο Ατρόμητος, 2 η Καλαμάτα, 1 ο Βόλος, η Μαρκό, η Κηφισιά, η Λάρισα και έχουν μείνει χωρίς βαθμό η Νίκη Βόλου, ο Νέσος Χρυσούπολης και ο Πανσεραϊκός. Θυμίζω ότι την περασμένη αγωνιστική είχαμε το Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1. Γι' αυτό και ο Ατρόμητος έχει τους 3 βαθμούς. Τώρα,
3: χωρίς να λέω τώρα πάνω σε αυτό που λέμε τώρα, για παράδειγμα, η Νίκη Βόλου και εν το προκειμένου ο Μαλεζάς αξίζει να είναι σε πίεση. Γιατί ας πούμε.
1: Φυσικά.
3: Αξίζει όμως.
1: Ναι.
3: Δηλαδή. Τώρα. Επειδή
1: όχι
3: μετά
1: για το κύπελο.
3: Πρόσεξε. Οι αποδοκιμασίες στο Παντελής Μαγουλάς,
1: ναι,
3: ήταν μετά το παιχνίδι κυπέλου με τον Αστέρα Σάκτορ 0-3. Νίκη, ναι, Βόλου Αστέρα Σάκτορ 0-3.
1: Α, δεν το συζητώ γι' αυτό. Εγώ λέω για το πρωτάθλημα.
3: Για το πρωτάθλημα. Άμα δει κάποιο το παιχνίδι, ας πούμε, τον Ολυμπιακό Β, δεν έχασε, δεν έπαιξε καλά Νίκη Βόλου. Θέλω να πω ότι θέλει. Θέλει και λίγο ψυχραιμία.
1: Το αν αξίζει όμως να είσαι σε πίεση, το αν αξίζει να είναι σε πίεση, δεν, ναι, έχει σχέση με το αν δηλαδή ο κόσμος αν γύρισε την πλάτη πίσω ή όχι. Εσύ σαν ομάδα είσαι σε πίεση.
3: Ναι.
1: Γιατί καλός ή κακός έχουν χρήσει ένα από τα φαβορί. Αν έχεις κάνει το 0-2, προφανώς και είσαι σε πίεση. Δεν είσαι.
3: 0-2 είναι χωρίς βαθμό τίποτα.
1: Στο πρωτάθλημα. Αυτό, ναι, αυτό λέω.
3: Είσαι σε πίεση, αλλά να αποδοκιμάσω μετά το Αστέρα Σάκτορ. Δηλαδή, τι να κάνω.
1: Νομίζω ότι περισσότερο θέλω να αποδοκιμάσω γιατί δεν έχουν κερδίσει κανένα μάτσο πρωτάθλημα.
3: Δηλαδή, καλά, σίγουρα δεν είχε να κάνει με το κύπελο.
1: Ναι. Η τέταρτη αγωνιστική, παιδιά, γίνεται το τριήμερο 27, 28, 29 δεκάτου. Αστέρα Σάκτο Κηφισιά, Παναθηναϊκό Άρη, Πάο Κάεκ, ΑΕΛ Όφη, Βόλο Έλαμπε Τατρόμητο Αθηνών, Μαρκό Ολυμπιακό, Νέστο Χρυσούπολη Καλαμάτα και Πανσεραϊκό Νίκη Βόλου. Αυτά είναι τα παιχνίδια. Και για τον ΠΑΟ και για τον Άρη το ζητούμενο χθες ήταν να κερδίσουν. Ξέρω ότι αρκετοί περίμεναν βήματα προόδου, κυρίως θα πω και από τον Άρη, έτσι, με δεδομένο ότι έπαιζε και με μια ομάδα μικρότερης κατηγορίας.
3: Και χωρίς, ας πούμε, κάποιους από τους, δηλαδή και ο Λαραμπή και ο Σεμπά, δεν ήταν με τη Μαρκό παρόντες.
1: Αλλά στο τέλος της βραδιάς βλέπεις 4 βαθμούς ο Άρης στη βαθμολογία της League Face.
3: Ναι. Κοίτα, στο τέλος βραδιάς μπορεί να βλέπεις τους 4 βαθμούς όπως το λες, τους βλέπεις και αυτούς. Αλλά βλέπεις και τον Μιχάλη Γρηγορίου και τις δηλώσεις που κάνει.
1: Ναι.
3: Προβληματισμένος πολύ.
1: Ναι, σωστό.
3: Δηλαδή θα είναι ένα. Κολόφι, για βάλε σε παρακαλώ, Λευτέρη, αν μπορούμε, βάλε λίγο ΟΤΕ. Αϊτόρ γκολ
4: για τον Όφη. Η ομάδα του Κρίστου Κόντι περίμενε αυτή τη στιγμή. Ο Χριστογιώργος το διάβασε καταπληκτικά. Ο Κόντρο χρησιμοποίησε επίσης σωστά το κορμί του. Έβγαλε εκτός φάσης. Και από εκεί και πέρα η πάσα ήταν το ζητούμενο να γίνει σωστά. Έγινε και ο Αϊτόρ δεν άφησε κανένα περιθώριο στον Όλιβερ Μπάουμαν. Με τη συμπλήρωση μισής ώρας παιχνιδιού, ο Αϊτόρ που το ψάχνε αυτό το γκολ εδώ και αρκετό καιρό. Δείτε, δεν πάτα καλά ο Χαϊντάρη. Με το σώμα τον βγάζει εκτός. Ο Κόντρο καταφέρνει να περάσει την μπάλα κατά από τα πόδια του Κάμπα και έρχεται ο Αϊτόρ με αυτό το κεραυνό. Ένα εκπληκτικό πλάσε σε δύναμη. Στέλνει την μπάλα στο γάμα.
3: Αυτό είναι το γκολ για τον Όφη. 1-0 στο 30. Είναι πραγματικά σχωρικό. Καταπληκτικό το βολέ του Χριστογιώργου. Την assist, βέβαια, η στατιστική δεν θα την πιστώσει στο Χριστογιώργου, γιατί την assist την κάνει ο Κόντρο, ο center for του Όφη. Αλλά η μπαλιά του Χριστογιώργου προς τον Κόντρο είναι... Και η εκτέλεση και η σκέψη. Τώρα υπάρχουν διαμαρτυρίες από τη Χόφενχάιμ. Αν έχω καταλάβει καλά από τους παίκτες της Χόφενχάιμ για το αν υπάρχει φάουλ στη διεκδίκηση της μπάλας στην αρχή του κόντρου με τον αντίπαλό του. Η μπάλα είναι στη σέντρα, το γκολ μετράει κανονικά. Αϊτόρ είναι ο σκόρερ. Γκολ για τον Όφη. 1-0. Μακάρι να συνεχίσει αυτό το mood. Μια ομάδα που αμή τι άλλο, αυτό που βγάζει στο γήπεδο είναι ότι έχει μάθει. Να κερδίζει, έχει μάθει να το πω αλλιώς, γιατί δεν ξέρεις, δεν είσαι παντρεμένος ούτε με την νίκη, με κανένα αποτέλεσμα. Έχει μάθει να διεκδικεί, έχει μάθει να έχει νοοτροπία νικητή αυτό.
1: Ναι, αυτό. Ναι. Έχεις δίκιο.
3: Τώρα μην ξεχνάς, συγγνώμη Γιώργο, αυτό ήθελα να το πω και πριν, απλά με την επικαιρότητα.
1: Ναι, σωστό.
3: Ο Όφη, ανεξάρτητα τι λέμε εμείς, έτσι, είναι μια ιστορική ομάδα, έχει, είναι τα πάντα. Ο Όφη επιστρέφει στην Ευρώπη σε ένα μάτς υψηλής, πώς να σου πω τώρα. Ψηλού βαθμού δυσκολίας με μια ομάδα της Μπουντεσλίκα. Έτσι, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Και είναι εδώ. Είναι εδώ.
1: Ανεξάρτητα αυτό. Με το πόσο θα τελειώσει το μάτς, λες σε αυτό το πρώτο κομμάτι της σεζόν. Και θα το εξηγήσω γιατί μια ομάδα μπορεί κάποιος να ενοχληθεί που θα την πω. Respect σε ποιες δύο ομάδες δίνεις. Δίνεις στον Όφη και στον Παναθηναϊκό.
3: Τώρα εδώ που είμαστε.
1: Ναι, μέχρι στιγμής. Τον Παναθηναϊκό μπορώ να το δώσω μια πολύ λογική εξήλικηση. Μη μου πάτε, παιδιά, σε διαιτησία. Μπορείτε να το βάλετε μέσα. Εγώ λέω όχι, γενικότερο σαν εικόνα. Γιατί κάποιος να πει Γιώργο, στάκα λίγο και με τη διαιτησία. Εγώ μαζί σας να είμαι. Απλά λέω το εξής. Ο Παναθηναϊκός είχε κάνει το τέλειο.
3: Ναι.
1: Δηλαδή, χωρίς μαξιλαράκι πήγε στο UEFA Conference League. Βρε με την Τζέσεκα 2035-2098. Το έκανε. Ναι. Κατάλαβες τι λέω.
3: Κατάλαβα.
1: Έχει κάνει το 4-4 στο πρωτάθλημα.
3: Ναι.
1: Έχει κάνει και το απόλυτο στο κύπελο. Οπότε πάει σε αυτή τη διακοπή λέγοντας ότι ρε παιδί μου τη σκύλα την πέρασα. Πάω περάσω και τη Χάριβδη τώρα. Αλλά δεν είναι ότι βυθίστηκα.
3: Επειδή χρησιμοποιήσει τη λέξη αυτή, το respect που έχει μια ξεχωριστή βαρύτητα,
1: ναι.
3: Θα βάζα ένα κλικ πιο πάνω τον Όφη,
1: ναι.
3: Σε αυτό.
1: Και εγώ θα τον έβαζα. Γιατί... Ξεκίνησα με τον Παναθηναϊκό για να καταλήξω ότι για μένα ο Όφη είναι η ομάδα,
3: ναι.
1: Που έχει το απόλυτο respect.
3: Ναι,
1: απόλυτο respect.
3: Ο Όφη έχει καμιά 50 παίκτες. Παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Μεταγραφές.
1: Παναθηναϊκός.
3: Συγγνώμη, ο Παναθηναϊκός 50, ναι. Παίκτες.
1: Ο Ναΐ είναι όλο το.
3: Το budget.
1: Το budget του Όφη.
3: Εκτός από αυτό, ξέρεις, υπάρχει ας πούμε ο κανόνας που λέει ότι πρέπει να περιμένουμε για να γίνει ομάδα,
1: ναι.
3: Έτσι μια ομάδα να γίνει να δέσουνε, αλλά υπάρχει και το άλλο που σου λέει ότι αν έχω εγώ παράδειγμα τώρα τον Ουνάη,
1: ναι.
3: Δεν τον είχε στα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά τα πρώτα, αλλά αν τον έχω εκεί, σε κάτι τέτοια παιχνίδια που είναι χαμηλά ο πύχης της δυσκολίας, μία ενέργεια θα μου κάνει ένας παίκτης, ένας άλλος θα βρει τον τρόπο να εμφανίσει ο Ντέσσερ σε εκείνα τα παιχνίδια. Έβαλε τον γκολ, πήρανε αυτό που ήθελα να πήρε ο Παναθηναϊκός, το που ήθελα να πάρει. Γι' αυτό ο Όφη όμως φαίνεται να είναι μία διαδικασία σε εξέλιξη με εντυπωσιακό τρόπο, ας πούμε, αυτό που κάνει. Πώς να το πω, δηλαδή. Δεν αρκεί ο κόσμος να πάνε 15.000 στο Πακρίτιο. Θα πρέπει και η ομάδα να ακολουθήσει. Γιατί πολλές φορές λέμε. Ο κόσμος στο πλευρό, 12ος παίκτης. Ναι, είναι. Σε πολλές ομάδες. Αλλά εδώ είναι πρωτίστως η ομάδα που βγαίνει μπροστά και δίνει σύνθημα.
1: Σωστό.
3: Αυτό μου κάνει. Γι' αυτό λέμε και με τον Γιώργο τεράστιο respect στον Όφη, παίρνοντας αφορμή από τον
1: κόσμο. Που είχες πει και χθες, προχθές, πότε το συζητούσαμε, ότι βάλε τον Μπούγκουρα μόνο του σε μια άλλη ομάδα.
3: Όποιον και να πάρεις.
1: Ναι.
3: Εγώ πιστεύω ότι
1: λέω
3: αυτή
1: για
3: τη στιγμή.
1: Τον Μπούγκουρα, όχι απαξιωτικά.
3: Ναι.
1: Το λέω σαν ομάδα.
3: Εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή ο Όφη δεν έχει τον παίκτη star. Που θα έλεγε κάποιο ότι.
1: Έχει, μωρέ.
3: Άκου να σου πω. Πώς το εννοώ. Δεν θα έλεγα, ας πούμε, ότι αυτός, ας πούμε, μου λείπει εμένα από την ομάδα μου αυτός.
1: Ναι.
3: Από ποιος, δηλαδή, είναι όλοι. Πού να σου πω.
1: Γρανάζια μιας μηχανής, καλό το λέμε.
3: Ακριβώς.
1: Μπράβο.
3: Δηλαδή, πάει, παίρνει τον Αϊτόρ, παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Ποιος μπορεί να μη σκεφτεί εκείνη την ώρα να πει. Πού το θυμήθηκε τον Αϊτόρ, μωρέ, ξαναζεσταμένο, ναι. Φαγητό, τι θα κάνει. Παράδειγμα.
1: Ναι.
3: Σου λέω, για ποιον είναι τον Αϊτόρ. Τέλος πάντων, θέλω να πω αυτό, δηλαδή είναι μια καλό, όπως το πες καλά, μια μηχανή που δουλεύει καλά όφη.
1: Είναι καλό προπονητή, πολύ καλό προπονητή και το έχει αποδείξει. Εν τω μεταξύ, παιδιά, βλέπω ταυτόχρονα και δελτίο ειδήσεων στο Sky, το λέω αυτό με την έννοια ότι είχαμε σήμερα την κατάθεση του προστατευόμενου μάρτυρα στη δίκη του Λιγκερίδη, ο οποίος με αλλοιωμένη φωνή κατέθεσε. Ενώ στην αρχική του κατάθεση είχε πει ότι αναγνωρίζω 48 πρόσωπα, τώρα λέει έχω αμφιβολίες. Υπήρχαν και δηλώσεις του πατέρα και της μάνας που ήταν έξαλλοι. Αλλά είπε μεταξύ άλλων ότι άκουσα ότι τρεις από τους κατηγορούμενους, παναλαμβάνω το τι είπε, έτσι, έφυγαν από το γήπεδο ντυμένοι ως αθλητές της ομάδας βόλεϊ του Ολυμπιακού.
3: Ναι.
1: Εκεί κάπου σηκώνεις τα χέρια ψηλά και λες τι είπε, ή δεν το διάβασα καλά ή δεν το είπα καλά και όμως το έψαξα και είπα αυτό. Αλλά οι γονείς έξαλλοι φώναξαν ζητούμε δικαιοσύνη. Το λέω αυτό γιατί τώρα εδώ ακριβώς έγινε αυτό μπροστά μας.
3: Πριν να πω λίγο ότι
1: στο άλλο μάτς, να πω λίγο γιατί εντάξει υπάρχουν και παιδιά που παίζουν στοίχημα, το λέω sorry Γιάννη, πρέπει να μάθουμε.
3: Σωστό.
1: Λεύσκη Σόφια Σάλτσμπουργκ 0-0, ενώ στην Ισπανία, α πούμε το μάτς που παίζει τώρα, Μπέτι Χετάφε 0-0 στο 19ο λεπτό.
3: Ένα να πω λίγο κάτι. Επειδή είπες πριν και για το. Για το περιβραχιόνιο του αρχηγού που πήρε ο νεαρός τερματοφύλακας της ΑΕΚ.
1: Ναι.
3: Μπαλαμώτης.
1: Μπαλαμούτης, ναι.
3: Μπαλαμώτης, νομίζω. Τέλος πάντων, βγαίνει από το ρεπορτάζ, ήταν εντολή Νίκολιτς. Είπε ο προπονητής, ο Νίκολιτς είπε το περιβραχιόνιο στον Μπαλαμώτη.
1: Να πω την πρώτη ανάγνωση.
3: Του το φόρεσε ο Βίντα. Του το φόρεσε ο Βίντα.
1: Αλλά με εντολή Νίκολιτς.
3: Ναι,
1: να πω γιατί.
3: Γιατί.
1: Σου ζητάω συγγνώμη που σε έβγαλα από τα πέναλτι στο Super Cup.
3: Και το παίρνει το περιβραχιόνιο και λέει.
1: Εσύ τι μου λες τώρα, δηλαδή έτσι τι θα σκεφτείς αμέσως.
3: Δεν ξέρω τι θα σκεφτώ. Δεν έχω κάτι να σκεφτώ. Απλώς μου
1: αυτή η ανάγνωσή μου είναι χαζή.
3: Όχι, δεν ξέρω, μπορεί να την κάνει.
1: Σαν να του πει αδερφέ συγγνώμη.
3: Ναι, μπορεί.
1: Ναι.
3: Μπορεί. Απλά δεν μου ήρθε κάτι στο μυαλό. Απλά μου άρεσε ως εικόνα και κρατάω αυτό.
1: Ο Όφι έχει 84 ολοκληρωμένες πάσες, 212 η Χόφενχάιμ. Δεν πειράζει, ένα μηδέν είναι.
3: Εσείς
1: που
3: ήταν.
1: Τι το κάνεις, αυτό που λέμε, τι το κάνεις.
3: Εσείς που τα έχετε όλα, κοιτάξτε το. Όχι, ήταν ένα σύνθημα τέτοιο. Κάπως πήγαινε, δεν θυμάμαι.
1: Να επιστρέψω λίγο στο μπάσκετ για δύο λόγους πριν πάμε στο διάλειμμα. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί πριν από λίγη ώρα ο ΕΣΑΚΕ ανακοίνωσε το πρόγραμμα του Super Cup. Είπαμε ότι άλλαξε έδρα, δεν γίνεται στη Ρόδο, γίνεται στο Περιστέρι. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου και Κυριακή 27 Σεπτεμβρίου τα παιχνίδια αυτά. Ναι. Δηλαδή το άλλο Σαββατοκύριακο, όχι αυτό που μας έρχεται. Πρώτος ημιτελικός 5 παρατέταρτο Ολυμπιακός ΣΑΕΚ. Δεύτερος ημιτελικός 9 η ώρα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Ο τελικός στις 9 εδώ δεν έχουμε μικρό τελικό. Ναι. Και το ευχάριστο είναι ότι η ελεύθερο κανάλι το δείχνει. Και είναι ο Sky. Δηλαδή και τα δύο παιχνίδια θα το δείτε από το Sky. Τώρα το ευχάριστο είναι για κάποιος ο οποίος δεν έχει συνδρομητικό, έτσι. Γι' αυτό το λέω, θα κλείσουμε και τα σπίτια το συνδρομητικό. Κάποιοι δουλεύουν εκεί και τα λοιπά.
3: Ο Χίλι καλή χωράνε όλα.
1: Και θέλεις λίγο να πάμε να ακούσουμε και το Χουγκάζ πηγαίνοντας προς το τέλος της εκπομπής του ημιώρου αυτού.
3: Χουγκάζ εννοούμε.
1: Μίλησε στον Γιώργο Πετρίδη, ήταν στη Media Day και σε άλλους συναδέλφους.
3: Ναι.
1: Γιατί είναι και από τα πρόσωπα. Είχε τραυματιστεί, είχε πάθει το βαρύ διάστρεμα. Ούτε διάστρεμα, τραυματισμό.
3: Επίσης είναι συνδετικός κρίκος των δύο ρόστερ, ας πούμε.
1: Ναι, δεν είναι, σωστό,
3: δηλαδή,
1: ναι.
3: Έμεινε
1: πάρα. Δεν είναι πάρα πολύ.
3: Δεν είναι πολύ παλιός. Δεν λέω ότι είναι ο,
1: ναι, απλά...
3: ο Μαργαρίτης που. Δεν είναι ένα ιστορικό. Απλά λέω ότι είναι.
1: Ο Χουγκάς, αν δεν κάνω λάθος, ήταν η πρώτη μεταγραφή επί εποχής Μιστακίδη. Δεν ξέρω αν ήταν Ταϊρή Άλεν.
3: Ναι.
1: Ταϊρή Άλεν, ο Μωρούγι. Και νομίζω ότι είναι ο Χουγκάς. Εκτός άμα αδικό, μην κάνω λάθος. Ζητώ συγγνώμη, θα ψάξω να το δω. Μπορεί να κάνω λάθος. Να ακούσουμε Χουγκάς, όσο εγώ θα ψάχνω, ο έξυπνος.
3: Μόνος του. Είναι ο άνθρωπος, είναι ορχήστρα. Μόνος του ρωτάει, μόνος του απαντάει. Μόνος του δεν έχει δουλειά να κάνει, μόνος του βάζει δουλειά στον εαυτό του να κάνει. Να ψάξω να βρω, λέει και τα λοιπά. Εντάξει, κάθομαι όσο μιλούσε, κάθομαι, κοιτάω και λέω τώρα, με χρειάζεται μέσα σε κάτι, να του πω κάτι εγώ να το.
1: 31 Δεκεμβρίου 2025.
3: Μπράβο. Τι.
1: Είχε γίνει ήδη η αλλαγή στον μπασχετικό ΠΑΟΚ.
3: Ναι. Πάμε να ακούσουμε τον Χουγκάζ.
1: Άντε,
5: έτσι να μας πεις πώς νιώθεις, πέρασες μια περιπέτεια με τον τραυματισμό σου, πώς νιώθεις, αν είσαι έτοιμος να ανταποκριθείς στις προκλήσεις της νέας σεζόν.
6: Αρκετά χαρούμενος που μετά από αρκετό καιρό και αρκετούς μήνες επέζεψα και παίζω πλέον και κάνω αυτό που αγαπώ. Σίγουρα δεν είμαι στο 100% ακόμα μετά από ότι πολλοί μήνες που χρειάζομαι κάποιο διάστημα για να επιστρέψω. Αλλά μέρα με τη μέρα, προπόνηση με την προπόνηση και θα γίνει σύντομα.
7: Τι είδες την Ιταλία και στο επίπεδο του αγωνιστικού, αλλά και στο δέσιμο που αποκτάτε μετά από ένα δεκαήμερο όλοι μαζί.
6: Στην Ιταλία και όχι και στα προηγούμενα παιχνίδια, νομίζω δείχνουμε αυτό που συμβαίνει όλες τις υπόλοιπες μέρες που δεν φαίνεται στην κάμερα. Τη δουλειά που κάνουμε κάθε μέρα στην προπόνηση, την επικοινωνία που υπάρχει μεταξύ παιχτών και προπονητών. Νομίζω έχουμε δείξει ότι υπάρχει χημεία και ότι γίνεται καλή δουλειά.
8: Ταυτότητα του φετινού ΠΑΟΚ θα λέει.
6: Αυτό μας, από τα πρώτα πράγματα που μας είπε ο coach είναι ότι κάθε ομάδα που θα μας αντιμετωπίζει θα θέλει να σκέφτεται ότι θα περάσει δύσκολο, θα έχει ένα δύσκολο βράδυ. Νομίζω το physicality θα είναι αυτό που θα ξεχωρίζει στο παιχνίδι μας.
9: Νίκο, σε επίπεδο στόχων, ομαδικών και ατομικών, έτσι μια σεζόν, μια φορά.
6: Μέχρι το budget έχει ανανεύει πολύ, έχει ανέβει και η πίεση. Νομίζω είναι κάτι που θέλει κάθε παίχτης να υπάρχει. Μπορούμε να πούμε ότι θέλουμε να διεκδικήσουμε κάθε διοργάνωση, κάθε τρόπο που παίρνουμε μέρος. Το αν αυτό θα συμβεί, αν θα τα καταφέρουμε, προφανώς μάλλον όχι. Αλλά πρέπει να έχουμε αν θέλουμε να αλλάξουμε την οτροπία της ομάδας, η οποία τα τελευταία χρόνια πέρασε δύσκολα, και να περάσουμε την οτροπία του νικητή, πρέπει να σκεφτόμαστε έτσι ότι σε κάθε διοργάνωση και κάθε αγώνα και κάθε κύπελλο για το οποίο παίζουμε, πάμε να το κερδίσουμε.
10: Από τους καινούριους παίκτες που δεν ήξερες και έχουν έρθει, ποιος σου έδωσε το εντύπωση και αγωνιστικά αλλά και ανθρώπινα.
6: Εντάξει, τώρα τους γνωρίζω ακόμα. 2-3 εβδομάδες είμαστε μαζί. Δεν μπορείς να μάθεις έναν άνθρωπο σε αυτό το διάστημα. Πρέπει να δεις πώς θα ανταπεξέλθει στις δυσκολίες που υπάρχουν μέσα στη σεζόν. Αλλά σίγουρα νομίζω όλα τα παιδιά είναι πολύ καλοί χαρακτήρες. Και σίγουρα για να τους διάλεξε ο coach θα ταιριάζουν πολύ καλά μεταξύ μας.
1: Παιδιά, πήγα να πω 2-0 όφη. Η ίδια κομπίνα με Αϊτόρ, αλλά ήταν επανάληψη.
2: Αυτό ρε παιδιά, να παίζουν τηλεοράσεις παντού διάφορα πράγματα. Είναι καλό γιατί είσαι ανά πάση στιγμή έτοιμος να ενημερώσεις, αλλά λίγο να χάσεις την προσοχή. Δηλαδή, γυρίζουμε το βλέμμα, βλέπουμε ας πούμε τον Αϊτόρ να πανηγυρίζει, λέμε δεύτερο. Και μετά λέμε. Πολύ μοιάζει με το πρώτο. Και τελικά ήταν όντως το replay. Να ξέρετε ότι χάρη στην. Πώς το λένε, στην εμπειρία μας.
1: Το γλιτώσατε.
2: Το γλιτώσατε.
1: Δεν το γλίτωσε η Λεύσκη Σόφιας.
2: Όπα.
1: Λεύσκη Σόφιας Σάλτσμπουργκ 0-1.
2: Αχα.
1: Μόνο από τον Πάο, ρε φίλε. Μόνο τον Πάο και έχει ξεστραβωθεί να πούμε.
2: Και πριν έχει περάσει καιρό.
1: Επίσης να πω, σταμάταρε λίγο.
2: Ναι, έχεις δίκιο. Δεν επιτρέπεται ούτε να σκέφτομαι πλέον.
1: Μία είδηση.
2: Ναι.
1: Που για μένα είναι, έχει πολύ μεγάλη σημασία.
2: Σημειολογία.
1: Ναι. Μπράβο. Πιο ωραία. Πώς το είπαμε?
2: Σημειολογία
1: αποκλείεται. Σημειολογία.
2: Σημειολογία. Σημειολογία τι να είναι η σημειολογία.
1: Ωραία, έχει.
2: Κάτσε να δούμε για τον goal του off το δεύτερο. Κόντρο, όχι ρε.
1: Ναι, καλά.
2: Πάμε.
1: Λοιπόν, ο Τέλης Μιστακίδης αυτό το διήμερο Παρασκευή και Σάββατο θα βρίσκεται στο Αμπουντάμπι για το EuroLeague Super Cup.
2: Ναι.
1: Για μένα έχει πολύ μεγάλη σημασία. Από την άποψη ότι εκεί θα είναι η κορυφαία της EuroLeague, ξεκάθαρα, η διοίκησή της και όλα.
2: Λογικό,
1: και από
2: βέβαια.
1: Τη στιγμή που μετράμε αντίστροφα για να οριστικοποιηθεί το αν ο ΠΑΟΚ θα είναι μία από τις ομάδες που θα πάρει συμβόλαιο για την EuroLeague τα επόμενα χρόνια.
2: Αρχίζει για μέσα από την επόμενη σεζόν.
1: Από την επόμενη σεζόν, φυσικά. Καταλαβαίνετε πόσο μεγάλη σημασία έχει το να είναι ο ίδιος ο ιδιοκτήτης που έχει φάκελο με 300 μύρια επένδυση στα επόμενα 5 χρόνια, εκεί όπου θα χτυπάει η καρδιά της EuroLeague.
2: Και προφανώς δεν πάει εκεί.
1: Σαν οπαδός.
2: Καλά, σαν οπαδός.
1: Θα πάει μετά από 2-3 χρόνια.
2: Δεν πάει εκεί σαν. Πώς να το πω. Δεν πάει χωρίς λόγο.
1: Μπράβο.
2: Αυτό.
1: Ναι.
2: Θα πάμε στο διάλειμμα γιατί ο Εμίλιος. Όχι, ο Εμίλιος, συγγνώμη, ο Λευτέρης. Λευτέρη Χατζηπαντελή, συγγνώμη, Λευτέρη.
1: Λευτέρη, εντάξει, δεν σε βρήκαμε, ρε φίλε. Με Μίλιο, Μίλιος Γαβριλίδης και αυτό χρυσό παιδί.
2: Στράβωσε ο Λευτέρης όταν τον είπαν Εμίλιο. Μπιφ, τι κρύβουνε, τι είναι.
1: Τι προβλήματα έχουν οι χολύπτες μεταξύ τους.
2: Δεν είναι
1: χειρότερα τελικά. Από τα δικά μας, τα δύο αποκλείεται. Και επειδή είμαι επαγγελματίας Γιάννη Πάγκο,
2: ναι.
1: Επειδή είπες για Γρηγορίου και τον προβληματισμό του, επιστρέφοντας θα ακούσουμε και μια ατάκα Γρηγορίου.
2: Όταν επιστρέψουμε
1: με Θανάση Γαβριλή, πολίτη.
2: Πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό. Θα έχουμε και παράθυρο, όχι. Όχι, όχι.
1: Άστο ρε φίλε, άστο.
2: Πάμε, πάμε Λευτέρη, κόψε μας.
11: Η ώρα είναι 8:30.
12: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολής.
13: ...44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα, είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
14: Επαγγελματικό ταξίδι, διημέρη απόδραση, οικογενειακές διακοπές ή σχέδια της τελευταίας στιγμής. Όποιος και αν είναι ο προορισμός, μοιραζόμαστε μαζί κάθε σας ανάγκη για μετακίνηση. Εδώ και 30 χρόνια η ελληνική εταιρεία Avance Car Rental εξελίσσεται, μεγαλώνει, έχοντας σε πρώτο πλάνο εσάς για να απολαμβάνουμε μαζί κάθε σας χιλιόμετρο. 30 χρόνια Avance Car Rental. Η πορεία μας, εσείς.
15: Την Express Cleaning την ξέρεις.
16: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
15: Και πώς λέγεται?
16: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
15: Security δηλαδή.
16: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
15: Μπράβο. Και από τιμές?
16: Απλά ασυναγώνιστες.
15: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
16: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
17: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Joker. Αυτή την Πέμπτη, Mega Jackpot τουλάχιστον 9 εκατομμύρια ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Πέμπτη στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
18: Παρασκευάς ΙΚΕ. Σκράπ σιδήνων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων. Τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες. Στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ. Πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
19: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
20: Ποιος καλέ?
19: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
20: Και σε παίρνει αυτή?
19: Βεβαίως. Στα όπα όπα με έχουν.
20: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν. Μόλις βάλω Nova More.
21: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
22: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
23: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
24: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Έλεγε ο Γιώργος πριν για τους διεθνείς του ΠΑΟΚ, για παράδειγμα, και τι συμβαίνει τώρα στη διακοπή του πρωταθλήματος, που δεν λες ότι αθειάζει η νέα μας σύμβρια. Έτσι, δηλαδή θα λείψουν κάποιοι, αλλά δεν είναι μεγάλος ο αριθμός.
1: Εγώ στέκομαι σε κομβικούς παίκτες που χάσαν βασικό στάδιο προετοιμασίας, ήρθαν την τελευταία στιγμή.
0: Ναι.
1: Και το πιο ακραίο μου παράδειγμα είναι ότι ακόμα και ο Μπανζά.
0: Η Μπάντζα
1: κλήθηκε μόνο για το πρώτο μάτς με την Ουγκάντα.
0: Ο ίδιος είπε Μπάντζα πάντως, δεν το λένε.
1: Ο Μπάντζα κλήθηκε για το πρώτο μάτς με την Ουγκάντα. Ναι. Δεν θα λείψει 2,5 εβδομάδες.
0: Εντάξει. Την ίδια στιγμή, παίρνοντας αφορμή από αυτό. Κατάλαβα τι λες. Ναι. Δεν είπα ότι δεν είχα καταλάβει. Παίρνοντας αφορμή από αυτό, κάνω μπουκαδούρα στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού.
1: Ναι.
0: Και λέω την αντίστοιχη εικόνα στον Παναθηναϊκό αυτή την περίοδο. Ο Ουναΐ και ο Σαλάχ εντείνει ο αριστερός μπάκου καινούριος. Πάνε με το Μαρόκο. Ο Πελίστρι πάει με την Ουρουγουάη. Ο Λιβάη Γκαρσία πάει με το Τρινιντά και τον Μπάκο.
1: Ναι.
0: Ο Τετέι, ο Κυριακόπουλος πάνε με την Ελλάδα.
1: Ναι.
0: Εννοείται. Πάνε με την Ελλάδα. Πάγκο. Ο Ρας Τόντερ πάει με Σκόπια.
1: Εσύ το είπες. Εγώ δεν είπα.
0: Εντάξει, πάνε τι να πω. Ο Γιάκουσιτς πάει με την K21 της Κροατίας.
1: Ναι.
0: Ο Κάτρης και ο Κουντούρης πάνε με την K21 της Ελλάδας. Εννοείται της Ελλάδας. Κοιτάξτε, τα παιδιά μετά είναι άλλοι τέσσερις με την K17. Ο Μπινιάρης, ο Γείτονας, ο Λάβδας και ο Νεμπής. Του Παναθηναϊκού είναι αντίστροφη η εικόνα. Έτσι, το επίσης τώρα, μιας που είπα για τους διεθνείς του Παναθηναϊκού,
1: ναι,
0: είναι αυτό που βγάζει και το επιβεβαιώνει και ο Παναθηναϊκός προς τα έξω για την πρωτοβουλία του Ντέσσερς. Ο Ντέσσερς κλήθηκε στην Εθνική Νιγηρίας, επικοινώνησε ο ίδιος ο Ντέσσερς με τον προπονητή του. Και του ζήτησε να μείνει στην Αθήνα από τη στιγμή που δεν πέρασε πολύ καιρό από τον τραυματισμό του. Και την έκανε την επιθυμία του αποδεκτή ο προπονητής Εθνικής Νιγηρίας και πήρε πίσω την κλίση. Από τον τραυματισμό του. Και την έκανε την επιθυμία του αποδεκτή ο προπονητής Εθνικής Νιγηρίας και πήρε πίσω την κλίση.

0: Το είχε κάνει, δεν το είχε κάνει, ρε Πάκο. Τι είδα, βελτίωση.
1: Τώρα πω ότι δεν έχει δίκιο. Έχει δίκιο.
0: Απλά εμένα με φόβησε λίγο η εισαγωγή σου.
1: Ποια είναι η εισαγωγή μου?
0: Είπε, άμα θε, έχουμε και βάρ.
1: Όχι, δεν θέλω.
0: Ο Τέσσερ πήρε την πρωτοβουλία.
1: Ναι.
0: Να το πω τώρα. Να ανοίξει και σχολή box. Γιατί το uppercut εκεί στο Μιχαηλίδη διδάσκεται γατάκια. Έχω είδηση η οποία βγαίνει από την ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Συνέντευξη τύπου Νίκολιτς.
1: Ναι.
0: Θα ζητήσουμε το τζόκερ μας στο μάτς με τον Ατρόμητο. Και κάθομαι και σκέφτομαι.
1: Τι σημαίνει το τζόκερ μας?
0: Ότι ο Παναθηναϊκός το έχει κάψει το τζόκερ του.
1: Ποιος είναι το τζόκερ?
0: Το τζόκερ ζητάμε μια αγωνιστική να μην παίξουμε.
1: Καλά, δηλαδή πρέπει να είμαι εξοικειωμένος με αυτή την ορολογία που χρησιμοποιείς τώρα.
0: Οκ, okay, έτσι λέγεται τζόκερ. Okay,
1: το πάω
0: πάσο. Ο Παναθηναϊκός το έκαψε.
1: Θα το πω το βράδυ στο ποτό που θα πάω.
0: Να το πεις,
1: μην γίνω ρεζίλη.
0: Να το πεις και ειδικά σε κοπέλα, άμα είσαι απέναντι κοπέλα.
1: Τώρα
0: και
1: είσαι αστιούλης. Τώρα είσαι αστιούλης.
0: Με διδάσκω.
1: Ναι. Δίδαξε μας, ναι.
0: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός το είχε κάψει το τζόκερ του. Με την Κηφισιά που ήταν να παίξει πρώτη αγωνιστική.
1: Ναι, σωστά.
0: Ο Νίκολιτς λοιπόν στη συνέντευξη τύπου είπε ότι το μάτς για την 7η αγωνιστική.
1: Μετά τη διακοπή με το καλό.
0: Ακόμα πιο μετά.
1: Πολύ πιο μετά.
0: 17 Οκτωβρίου, Ατρόμητο ΣΑΕΚ, θα ζητήσουμε να μην γίνει. Και κάτσα και είδα γιατί ρε Νίκολιτς να μην γίνει. Γιατί 14 του μηνός παίζει Σαχτάρ ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Και 20 του μηνός παίζει Manchester City ΑΕΚ. Δηλαδή ανάμεσα σε δύο πολύ σημαντικές αγωνιστικές για το Champions League προηγείται το μάτς Σαχτάρ με την ΑΕΚ. Λέει δεν θέλω να παίξω το μάτς στο Περιστέρι.
1: Θα παίξω, πάρω τζόκερ
0: για να, ναι, το καίω, δεν έχω δικαίωμα για
1: έτσι
0: άλλο.
1: Έτσι το γράφουν και τα site.
0: Ναι, τζόκερ λέγεται, ναι. Ψάξε το και δες το και όχι, ζήτα μου και συγγνώμη.
1: Όχι, πάω μαζί σου, έτσι είναι. Ναι. Απλά σκέφτομαι ποιος το αποφάσισε να το λέμε
0: τζόκερ. Αυτός εκεί απέναντι, ο Λευτέρης.
1: Γιατί το λέμε το 10ο καλό?
0: Άρα λοιπόν.
1: Να παίρνει τον παλάτερ, όχι γίνεται. Ναι. Το βάλε, δεν κόβει
0: το ρεπό. Ας πούμε το ρεπό.
1: Πού το τζόκερ, πού κολλάει δηλαδή το τζόκερ? Δηλαδή ο τζόκερ τι κάνει?
0: Καλά είναι.
1: Θέλω σπάδο, καλά.
0: Επίσης
1: είναι.
0: Επίσης να πω ότι Σαχτάρ Ντόνετσάκ, ξέρεις που θα γίνει το μάτς?
1: Δοκίμασέ με.
0: Στάνφορντ Μπριτζ.
1: Α, ναι, ναι.
0: Ξέρεις πόσα εισιτήρια πήρε η ΑΕΚ και έγινε μέσα σε μία μέρα sold out?
1: 1200.
0: 6.000.
1: Εν τω μεταξύ, έχω πρόσφατη εικόνα.
0: Όχι, με την έννοια ότι εκεί δεν θα γεμίσει από 6.000 εισιτήρια sold out, φίλε, στο Stamford Bridge.
1: Ναι. Εδώ θυμάμαι μια ανακοίνωση που είχε βγάλει η Chelsea.
0: Αχ, ρελίσιο.
1: Η Chelsea, αν δεν κάνω. Η Chelsea δεν είναι Ευρώπη.
0: Όχι, ρε, τι Ευρώπη να είναι τα σαπ. Είναι.
1: Λευτέρες, εσύ που είσαι πιο...
0: Ευρώπη, Chelsea. Το AI θα μας πήρε πάγκο.
1: Νομίζω.
0: Παίζει Ευρώπη. Νομίζω ότι δεν είναι.
1: Okay, δεν είναι. Η Chelsea.
0: Μου απάντησε. Χα, χα, χα.
1: Η Chelsea ενημέρωσε. Με επίσημη ανακοίνωση του συλλόγου. Όταν ενημέρωσε τα μέλη της, τον κόσμο της, ότι θα έρθει να παίξει στο γήπεδό μας, Σακτάρ. Και μπορείτε, λέει, εσείς να αγοράσετε εισιτήρια. Διαφήμιζε, προμόταρε τα εισιτήρια, δηλαδή καλούσε τον κόσμο για να πάρει λεφτά η Chelsea.
0: Ναι.
1: Και έχει μια σημειολογία αυτό ότι η Chelsea, η Σακτάρ, Ουκρανία, ο Αμπράμοβιτς Ρώσος.
0: Δύο όλα τα μάτς. Θα γίνουν στο Stamford Bridge. Δεν μπορεί να γίνουν π.χ. στην Πολωνία γιατί δεν είναι γήπεδα για Champions League.
1: Ναι.
0: Και η απάντηση που έβαλε το AI είναι όχι, Γιάννη και Γιώργο, η Chelsea δεν παίζει στην Ευρώπη τη σεζόν 2026-27.
1: Και σταματήστε με ρωτάτε. Έχω και σοβαρότερα. Έχω και πιο σοβαρότερα.
0: Έχω πάει.
1: Εγώ
0: είδα το μεγάλο Χατσερίδη στο 8 λεπτό να τρώει την κόκκινη.
1: Πήγα Stamford Bridge πριν από ένα μήνα. Πόσο? 15 Αύγουστο ήμουν εκεί. Πριν από ένα μήνα ήμουν στο Stamford Bridge.
0: Ναι.
1: Με κάλεσε η Chelsea να με τιμήσει για την προσφορά μου.
0: Και μας είπες κιόλας ότι είναι πιο ακριβό το tour από ότι τη Arsenal.
1: Ναι. Το ξέρω τι σας είπα και μέσως πλήρες σαφώς λες.
0: Μην τα ξαναγείς.
1: Μην τα ξαναγείς, τη κουραστικό. Απλά ήθελα να πω κάτι άλλο που μου είχε κάνει εντύπωση στο tour αυτό τη Chelsea εν ώψη α πούμε τη ΑΕΚ που θα είναι φιλοξενούμενη εκεί.
0: Είχε και τη θέση που κάθισα, έγραφε εδώ κάτω ο Γιώργος Ζαέρης και
1: ναι, το είχε. Μάλιστα ρώτησε ο ξεναγός, ξέρει κανείς ποιος είναι αυτός Γιώργος Ζαέρης? Και λέω δεν είναι δυνατόν, με κυνηγάει και εδώ σήκωσε το χέρι μου και έρθισε ένα μπρελόκ.
0: Και λέει το ψάχνουμε γιατί είχε 6 γόπες κάτω και να απαγορεύεται το κάτω.
1: Πλήρωσα προς την πατάκια 150 ευρώ αφού το ξέρεις.
0: Ναι.
1: Πάμε στα αποδυτήρια λοιπόν στο Stamford Bridge και μπαίνουμε στα αποδυτήρια.

0: Σωτήρα του φιλοξενούμενων.
1: Ναι.
0: Και λέει, και μας λέει ο ξεναγός, κάτι μου έκανε τρομερή εντύπωση. Λέει, παλιά τα αποδητήρια των φιλοξενούμενων στο Stamford Bridge δεν είχαν, προσπαθούσαμε λέει να τα κάνουμε όσο το δυνατόν πιο, να μην είναι τόσο άνετα για τους φιλοξενούμενους. Δηλαδή είναι, ας πούμε, θα μπουν μέσα εδώ, υπολογίστε.
1: Στην τουρκική τουαλέτα βάλανε.
0: Είναι λέει 18 παίχτες αποστολή. Πόσοι προπονητές. Σημειώστε μια αποστολή ομάδα θα πηγαίνει περίπου 30 άτομα.
1: Ναι. Τα 28 μπανάνες.
0: Τα αποδυτήρια εδώ χωράνε ας πούμε 20 άτομα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή να τους έχουμε λίγο στριμωγμένους.
1: Ναι, ναι.
0: Να μην έχουν ανέσεις.
1: Ναι.
0: Στην πορεία των χρόνων όμως,
1: ναι,
0: διαπιστώσαμε ότι αυτό τους θύμωνε πάρα πολύ στους φιλοξενούμενους.
1: Σωστό.
0: Ναι. Δηλαδή δεν ήταν ότι τους πάγαμε το τζαμπουκά,
1: ναι,
0: ή δεν ήταν ότι εδώ που ήρθατε θα υποφέρετε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει αυτή η ανάγνωση. Εδώ, ναι, που ήρθατε θα υποφέρετε. Εδώ είναι Stamford Bridge, θα προσκυνήσετε, θα γονατίσετε, ρε.
1: Μπράβο, ναι.
0: Θα βγείτε. Αλλά αντίθετα βλέπαμε ότι τους τσατίζαμε. Το έλεγε τώρα μεταξύ μα και αυτή ήταν ωραίο ο ξεναγό. Του τσατίζαμε. Πω ότι τι κάναμε.
1: Τζακούζι.
0: Φτιάξαμε λέει τα αποδυτήρια.
1: Ναι, ναι.
0: Του βάζαμε.
1: Κόλκερ.
0: Του βάζαμε λέει μουσική να παίζα τα μεγάφωνα.
1: Ναι.
0: Ανεβάζαμε λίγο τη θερμοκρασία, τη ζέστη.
1: Ναι, ναι,
0: το
1: ναι,
0: χειμώνα.
1: Ναι.
0: Γιατί Αγγλία είναι, ναι, και δεν είναι Ελλάδα.
1: Ναι.
0: 40 βαθμού.
1: Είχε,
0: α πούμε, το πήγε να παίξει ένα Σαββατοκύριακο έξω, έβρεχε. Βάλε 40 το καλοριφέρ.
1: Πιτόγυρα με μισό κιλό ρωσική να βαρύνω για να μην μπορούν να
0: παιδιά, ειλικρά μετανιώνω. Κάθε φορά που ανοίγω ρε, εσύ, Λευτέρη, α με δικαιολογήσει, μίλα μου στην επικοινωνία εσύ ότι με ακούς.
1: Αυτό είναι πάντω πολύ ωραίο που είπε. Όχι, σαν σκέψη.
0: Το μετάνιωσα κιόλα.
1: Ότι εκεί πορώνεσαι. Λε, τη φιλέ, δεν με σέβεσαι. Θα,
0: ναι,
1: θα βγω στο γήπεδο, θα σου ξεφτυλίσω.
0: Ακριβώ. Γιατί λέει δεν δε χωρούσαν λε τα πόδια τη φιλέξ. Τώρα λέει δεν χωρούσαν λε και δεν συγγενεί σα τέλο πάντων.
1: Έτσι εξηγείται το welcome Χατζερίδη, ο μεγαλύτερο παίκτη. Χαλάρωσε, βγήκε έξω, έφαγε την κόκκινη στο 8ο.
0: Δεύτερον, επειδή κάποιο χασκογέλασε στο άκουσμα του ονόματος Αλή Σαμάτα λίγο πριν.
1: Ναι.
0: Τον ενημερώνω λοιπόν αυτόν τον κάποιον που είναι δυστυχώς κοντά μου.
1: Ναι.
0: Όχι δυστυχώς, το παίρνω το πίσω, δυστυχώς.
1: Ναι, ναι.
0: Ευτυχώς είναι κοντά μου και δίπλα μου,
1: ναι,
0: και στήριγμά μου όλα αυτά τα χρόνια.
1: Όχι, Παναγία μου, ναι.
0: Ο Αλή Σαμάτα ήδη μετράει ένα γκολ στα τι χλιμητρίζεις ρε.
1: Και ο άλλος γελάει.
0: Τι χλιμητρίζεις
1: ρε. Μετράει ήδη ένα γκολ στα...
0: στα τέσσερα παιχνίδια πρωταθλήματος της Λίγκα.
1: Καλά είναι.
0: Θυμίζω παίζει με τη Χαύρη ο Σαμάτα. Δηλαδή,
1: ναι,
0: καθίστε να κάνουμε πώς τελικές έχει η Χαύρη σε κάθε παιχνίδι. Δεν παίζει με την Paris Saint-Germain.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Πάνε βάρε, πάρε ρε Paris Saint-Germain, Λουίς Ενρίκε τον Αλή Σαμάτα, κορυφή επίθεσης. Λοιπόν, τέσσερα παιχνίδια, ένα γκολ. Και τα τέσσερα βασικός. Αυτοί στη Χαύρη κάτι δεν ξέρουν δηλαδή.
1: Ναι,
0: το βάλαν το Σαμάτα βασικό, δεν ξέρουν.
1: Έχουν financial fair play.
0: Το
1: δεν goal, να πάρω
0: το γκολ το έβαλε με τη Λιόν.
1: Ναι.
0: Εντάξει. Αλλά δεν είδα να κάνει κανείς 29 Αυγούστου. Είπε τίποτα το μετρό.
1: Όχι,
0: εδώ,
1: το είπαμε.
0: Τι είπατε.
1: Βάλαμε και τίτλο.
0: Τι βάλατε.
1: Θαύμα 15 Αυγούστου, 29 Αυγούστου. Σκόραρο Σαμάτα.
0: Ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ στο 74,
1: ναι,
0: αλλά οι άλλοι εκεί της άμυνας αυτή και τα λοιπά, ναι, δεχτήκανε γκολ από τη Λιόν στο 87-1-1. Ο Σαμάτα πάντως τη δουλειά την έκανε. Και μάλιστα βλέπω εδώ έναν άξιο. Δηλαδή, Σαμάτα έχει παίξει μέχρι στιγμής σε όλα τα παιχνίδια που είμαι βασικός. Δύο σεντερφόρ, δύο μάτς σεντερφόρ, όχι σε όλα σεντερφόρ. Τον έχει βάλει και αριστερά στην επίθεση. Τον έχει βάλει και πίσω από τον επιθετικό. Attacking midfielder που λέμε εμείς οι. Εντάξει, αυτά και τα λοιπά. Αυτά με το Σαμάτα. Γιατί καλό είναι να κάνουμε έτσι, να δημιουργούμε εντυπώσεις. Χαχαχά και χουχουχού.
1: Απλά εγώ χαίρομαι γιατί δεδομένα... δεν έχουμε Θανάση Καζαμπάκ αυτή τη στιγμή απέναντί μας. Γιατί θα είχε παίξει ήδη το χαμένο πέναλτι στη Λεωφόρο.
0: Καλά τώρα. Εντάξει. Μπορεί να είναι οι στιγμές.
1: Και ο Άκπομ σκόραρε απέναντι στην Άρσεναλ προχθές.
0: Ναι.
1: Στο Λίκ με... Καραμπακ.
0: Πού παίζει τώρα ο
1: Ipswich.
0: Ipswich, γράφει ο Σάκης ο φίλος εδώ ο Κροατής. Είναι και τα δύο μάτς στο Λονδίνο για αυτό. Ποια δύο μάτς?
1: Α, όχι, δεν είναι Λονδίνο. Εσύ πιστεύεις δηλαδή ότι θα μείνει εκεί? Αγγλία εννοεί. Ρε παιδί μου, Stamford Bridge,
0: ναι.
1: Σαχτάρ ΑΕΚ,
0: ναι.
1: Και μετά από μία εβδομάδα στο Manchester, Manchester City ΑΕΚ. Σου λέει μήπως η ΑΕΚ αράξει Αγγλία.
0: Α, αυτό λέει, είναι και τα δύο μάτς στην Αγγλία γι' αυτό.
1: Ναι, αράξει Αγγλία, δεν γυρίσει πίσω.
0: Τι λέτε ρε.
1: Εγώ δεν νομίζω να μην γυρίσει πίσω.
0: Μήπως
1: κατάλαβες τι λέει,
0: ναι, ναι.
1: Μπορεί να σου πει, μπορεί να αράξει την Αγγλία, να βρουν ένα προπονητικό κέντρο εκεί και να καθίσουν. Για μένα επιτρέψτε μου να πω ότι αυτό είναι εις βάρος της ΑΕΚ. Δηλαδή ο ποδοσφαιριστής θέλει να πάνε κάνει μια αγκαλιά τα παιδιά του. Δεν είναι μάτς.
0: Εντάξει, ρε Γιώργο.
1: Είπα τα παιδιά του για να είμαι προσεκτικό, μη μου πει ότι το ξεφτιλίζω.
0: Όχι τα παιδιά του, αλλά
1: δεν είπα τα μωρά του.
0: Ο μπαμπάς θα λείψει
1: μια εβδομάδα. Το μωρό είναι μια έννοια που μπορεί να.
0: Καλό παιδί, μια εβδομάδα θα λείψει ο μπαμπάς τώρα. Σιγά και παίζει μπάλα, θα το δούμε και στην
1: τηλεόραση. Αγόρι μου, δηλαδή το να έχει κλεισμένο ένα παίκτη στο ξενοδοχείο για μια εβδομάδα για δύο μάτς. Δεν είναι και ότι καλύτερο, αυτό θέλω να σου
0: εντάξει,
1: πω.
0: Εντάξει, μου αρέσει που κάνουν μια συζήτηση πατώντας πάνω σε μια υπόθεση.
1: Όχι, δεν είναι υπόθεση.
0: Τι είναι?
1: Είναι δεδομένο.
0: Ότι θα μείνει στην Αγγλία.
1: Όχι, ότι θα ζητήσει αναβολή. Αυτό είναι το δεδομένο.
0: Εντάξει,
1: ο φίλος λέει ότι παίζουν Αγγλία.
0: Α, ο φίλος είναι...
1: Ο φίλος το είπε έτσι με την έννοια ότι μπορεί να λέει μήπως μείνουν Αγγλία. Mm. Εγώ δεν πιστεύω ότι θα μείνουν Αγγλία.
0: Αχα.
1: Δηλαδή δεν μπορεί να του κρατήσει μια εβδομάδα μέσα στο ξενοδοχείο.
0: Ναι.
1: Θα μου πεις που πάνε ρε εσείς Άιρη σε πως το λένε μουσόνα πάνε και δεν θα βγουν ούτε από τα δωμάτια γιατί θα βρέχει στην Αγγλία θα είναι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Πήγε παιδιά να βάλουμε λέει τώρα τον γκολ τη λύση της ο Σαμάδας στο πέναλτι τώρα η... Τέλος πάντων
1: εν τω μεταξύ έχουμε...
2: υπάρχει αυτό που χάνει ο Σαμάτα. Ο Σαμάτα έχει κάνει την προσπάθεια ο Τάισον με τον Μπάμπα. Ο Μπάμπα του δίνει την μπάλα στο δεύτερο, στο δεύτερο δοκάρι ανενόχλητος με εξουδετερωμένο τον Κοσέλεφ και δεν μπορεί να στείλει την μπάλα προς την εστία, τη στέλνει πλάγια.
1: Αυτό είναι Λαμία ΠΑΟΚ. Έχει χάσει ένα γκολ απίστευτο, έχει πέσει κάτω και τον έχει πιάσει μέση. Και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Αυτό σκόραρε απέναντι στη Λιόν.
0: Μήπως θέλετε να το ακυρώσουμε και τον γκολ, να κάνουμε έσταση ότι δεν μετράει τον γκολ που έβαλε με τη Λιόν.
1: Μετράει κανονικά.
0: Για κάποιο λόγο φυσούσε ή ήταν ανάδρομος ο Ερμής.
1: Όχι.
0: Ξέρω εγώ. Ακυρώνεται σύμφωνα με ότι ο Άρης, ο Παστιδικός Άρης, διαβάζεται το σχετικό ρεπορτάζ του Metro Sport, είναι στο. Πώς το λέμε, καθοδόν, δεν ακριβώς καθοδόν βέβαια, αλλά είναι για το Βελιγράδι. Με Μοκόκα στην αποστολή. Το λέω αυτό γιατί ήταν ένας από τους παίκτες με τα προβλήματα από το προηγούμενο χρονικό διάστημα. Δεν σημαίνει απαραίτητος ότι θα παίξει. Ακόμη δεν έχει παίξει ο Μοκόκα, έτσι. Δεν τον έχουμε δει τον Μοκόκα. Μπορεί να είναι και μια συμμετοχή στην αποστολή έτσι για να μπει σε κλίμα. Στα Μαυροσκούφια σίγουρα θα είναι στο φιλικό, ναι. Στο τουρνά. Αντίθετα, εκτός αποστολής για τον Άρη του Παστιδικού Άρη είναι ο Γιώβιτς, είναι ο Πουλιανίτης, είναι ο Τανούλης. Με τους δύο πρώτους, το Γιώβιτς και τον Πουλιανίτη, να είναι κοντά στην επιστροφή τους στις προπονήσεις.
1: Ναι.
0: Και λέω ρε παιδί μου, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι καθοδόν ο Άρης γιατί πάει αεροπορικός. Αυτό λέω. Δεν εννοώ ότι δεν είναι σε Φυσκό. Ταξίδι.
1: Ναι, ναι.
0: Θυμίζω το παιχνίδι είναι αύριο Παρασκευή, 8 η ώρα τζάμπολ, στο Αλεξάνδρ Νίκολιτς, την έδρα του Ερυθρού Αστέρα στο Βελιγράδι. Σε ένα παιχνίδι που από την πλευρά του Ερυθρού Αστέρα, ο Ερυθρός Αστέρας αυτό το μάτς διάλεξε για να κάνει αποκαλυπτήρια, ομάδα, παρουσίαση, ρόστερ.
1: Τιμητικό για τον Άρη.
0: Ναι, επόμενη σεζόν, φανέλα, ξέρω
1: τα
0: εγώ.
1: Πάντα όλα.
0: Τα πάντα. Θα είναι δηλαδή ατμόσφαιρα πολύ, πολύ ωραία. Η αποστολή του Άρη είναι με Μήτρου Λόγκ, με Ρόμπισον Έρλ, με Τολιόπουλο, Δημητρίεβιτς, Χατζηλάμπρου, Μποχορίδη, Μόργαν, Λίντελ, Χαραλαμπόπουλο. Αντετοκούμπο, Μπίρτς, Μοκόκα. Δεν είπα Αντετοκούμπο τον Κώστα, γιατί ο Θανάσης δεν είναι αναχώρησε από εδώ, θα ενσωματωθεί εκεί. Στο Βελιγράδι θα συναντήσει την υπόλοιπη ομάδα, γιατί είχε πάρει μια ολιγοήμερη άδεια.
1: Ωραία.
2: Αλή Σαμάτα απέναντι στον Τρακόφσκι. Για να δούμε το Σαμάτα. Παίρνει μερικά μέτρα φορά αφού σφυρίξει ο Γερμανός. Εκτελεί ο Αλή Σαμάτα και στέλνει την μπάλα. Ο Σαμάτα γλίστριψε και έπεσε. Αυτό που ζούμε είναι μια τραγωδία.
1: Αυτό που ζούμε είναι μια ειδονή για τον Λευτέρη Χατζηπαντελίδη. Και το έχει κάνει και ρινγκτόουν.
0: Λευτέρη παίζει με κέρμα, δουλεύει κανονικά. Δηλαδή ρίχνει κέρμα και ανανέωσε ξανά.
1: Φυσικά εδώ για να είμαστε τίμοι πρέπει να πούμε ότι τρεις ποδοσφαιριστές που είχαν το set ball που λέμε και οι τρεις που ναι, το match ball το χάσαν το πέναλτι, έτσι.
0: Αλλά εμείς θυμόμαστε.
1: Εμείς θυμόμαστε Σαμάτα.
0: Όχι μόνο το θυμόμαστε. Όποιοι δεν το θυμούνται, τους το φροντίζουμε να το θυμηθούν.
1: Επίσης να πω για να το τελειώσουμε αυτό με τον Νίκολιτς, γιατί υπάρχουν όλες τις δηλώσεις και μπήκα. Για το Βάργα είπε ότι σίγουρα δεν παίζει με το Βόλο. Ότι είναι κάτι πάρα πολύ δυνατό αυτό που έπαθε. Το δυνατό δηλαδή θεωρεί ότι είναι βαριά η θλάση.
0: Του τεστ στην Βόλο αρκετό. Αφού έχει πρωτάθλημα. Καλά, ναι. Τώρα δεν θα έπαιζε. Ναι, νόμιζα ο Βόλος είναι τεκαραμάτς μετά διακοπή.
1: Και επίσης εξήγησε γιατί θέλει τη διακοπή. Είπε ότι είναι δύο ταξίδια, δεν είπε ένα ταξίδι, δύο ταξίδια με πολύερος πτήσεις. Άρα για να λέει δύο ταξίδια με πολύερος πτήσεις, σημαίνει ότι ο άνθρωπος, ότι πάμε, παίζουμε με τη Σαχτάρ στο Στάμφορντ Μπριτζ, γυρίζουμε, να μην έχουμε παιχνίδι διάμεσα, γιατί μετά πρέπει να ξαναπάμε στο Μάντσεστερ, να παίξουμε με τη Σίτι.
0: Ναι.
1: Εντάξει.
0: Στον Ηρακλή, διαβάζονται το ρεπορτάζ το σχετικό στο metropol.gr. Θυμίζω κάτι που βγήκε από το πρωί, βέβαια, ναι, το γκολ του Μάρκες. Καλύτερο γκολ, best goal αγωνιστικής. Το γκολ που έβαλε απέναντι στον Ατρόμητο στο Βόλο.
1: Ναι.
0: Βέβαια, ο Μάρκες έβαλε δύο
1: γκολ. Δύο γκολ, αυτό πήγα να πω κι εγώ.
0: Εδώ θα είχε ενδιαφέρον να έβγαινε καλύτερο το γκολ που δεν μέτρησε.
1: Σωστό.
0: Εντάξει, τώρα πλάκα κάνω, αλλά μετά έχω ξαναβάλει και αστείο όλα αυτά. Στον Ηρακλή έγινε γεύμα στη Μίκρα. Αυτά είναι ωραία όταν τα κάνουν οι ομάδες. Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Η Αργεντίνη, ας πούμε, σε όλο
1: γεύμα το Μοντιάλ. Γεύμα ή μπάρμπεκιου.
0: Να πάρε. Φασολάδα είχε. Καζάνια είχαν βγάλει και να κατέβανε εκεί.
1: Αυτό. Θα ήθελε να, ναι, μέσα, θα ήθελες να είμαι μέσα
0: στη
1: να βράζω εκεί και τα λοιπά.
0: Στήνω κάμπρα, στήνω εδώ. Και επίσης έβγαλε ανακοίνωση ο Γάμα Σίγμα Ηρακλής.
1: Ναι.
0: Ο οποίος αναφέρεται και μάλιστα χρησιμοποιεί οξύλογο,
1: ναι,
0: στο στόπ, ας πούμε, στο άκυρο, στο κόκκινο που άναψε η αστυνομία. Για την, ενώ τα είχαν συμφωνήσει οι οπαδοί, ας πούμε, των ομάδων για την ανταλλαγή εισιτήριων για το παιχνίδι που έρχεται, το Άρης Ηρακλής στο Κλέας Βικελίδης. Και γράφει ο Ηρακλής: το 2026 η κοινωνία προχωράει, οι θεσμοί φοβούνται. Ύστερα από δεκαετίες ανούσιων απαγορεύσεων, οι οπαδοί δύο ιστορικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης απέδειξαν στην πράξη το αυτονόητο, ότι η συνύπαρξη στις ίδιες κερκίδες δεν είναι απλώς εφικτή, αλλά το μοναδικό βήμα προς τα εμπρός για το ποδόσφαιρο και την κοινωνία. Και ενώ οι φύλαθλοι κάνουν άλματα ωριμότητας, οι γνωστοί μηχανισμοί σπέβουν να τραβήξουν το χειρόφρενο. Μισά εισιτήρια, απαγορεύσεις μετακινήσεων και τεχνητός πανικός. Τελικά, μήπως το κλίμα τρόμου είναι αυτό που πραγματικά βολεύει τους θεσμούς? Η ταυτόχρονη παρουσία μας στο ίδιο γήπεδο βάζει την πόλη μπροστά στον καθρέφτη της. Αποκαλύπτει ποιος πραγματικά θέλει το παιχνίδι γιορτή και ποιο είναι το πραγματικό πρόβλημα της Θεσσαλονίκης. Γιατί όταν δύο πλευρές συμφωνούν ειρηνικά, μένουν αμέσως έκθετοι όσοι συστηματικά χαϊδεύουν τους μόνιμους προγραμματιστές βίας, αυτούς τους μόνιμους προγραμματιστές βίας, αυτούς που απολαμβάνουν μια περίεργη διαχρονική ασυλία και κάλυψη. Η κοινωνία άλλαξε σελίδα. Δυστυχώς κάποιοι επιμένουν να χειρώνονται πίσω από το δικό τους βολικό αφήγημα. Και συνεχίζει να κύρωσε το ΓΑΜΑ ΣΥΓΜΑ Ηρακλής. Τελικά θα μας απαντήσουν οι υπεύθυνοι ποιος ευθύνεται για αυτή την παλαινοδία και την απαγόρευση, ή απλά θα μας ξαναπροκαλέσουν λίγο καιρό σε ανούσιες συσκέψεις για την απόφαση της αστυνομίας να ανάψει κόκκινο.
1: Προς τιμήν του Άρης, πρέπει να πούμε ότι μέχρι και το μεσημέρι κρατούσε τη θύρα ένα κλειστή, με την έννοια δεν είχε βγάλει εισιτήρια για αυτό την κερκίδα, περιμένοντας την οριστική απόφαση, η οποία ήρθε από το Βρούτσι σήμερα, έτσι. Άρα προφανώς και η θύρα ένα θα διατεθεί στους φίλους του Άρη. Το λέμε αυτό γιατί ήταν κάτι το οποίο έγινε μπροστά στα μάτια μου, με την έννοια στην εκπομπή των παιδιών ήμουνα εδώ και την ενημέρωσε ο Δημήτρης ο Πασμπαρέλας. Δεν προλαβαίνουμε να ακούσουμε την ατάκα του Γρηγορίου.
0: Χθεσινή
1: συνέντευξη που την ακούσαμε live χθες. Εδώ δεν ήταν με το που έβγαλε ζωντανά ο Στράτζαλης.
0: Όχι.
1: Όφι Χόφενχάιμ 1-0 στο 54ο λεπτό της αναμέτρησης. Κρατάει Όφι.
0: Λέω όχι, ρε παιδί μου, ο Γιώργος ήταν εκεί.
1: Ναι.
0: Μας μετέφερε ο Γιώργος μετά, μας μετέφερε τύπο Γρηγορίου.
1: Ακούσαμε
0: τον Γρηγορίου. Όχι, Γρηγορίου, ο Γρηγορίου, live τον ακούσαμε. Ναι, το Σούλη Παπαδόπουλο. Έχεις δίκιο, ήμουνα εδώ.
1: Αλλά πώς το λένε. Ουδέν αντιληφθέντος, πώς το λένε.
0: Όχι, επιτόπου μεταβάς.
1: Επιτόπου μεταβέντος.
0: Όχι, σταμάτα τώρα. Ναι. Θα σε τραμπλήξα.
1: Ναι. Θα το βρω, ρε.
0: Και ουδέν...
1: επιτόπου μεταβέντος και ουδέν αντιληφθέντος.
0: Θα λυποθυμίσω
1: αυτό είναι φιλόλογη. Το ρίκτο. Όχι, αυτό είναι το ρίκτο του Γρηγοριάδη.
0: Είναι το μότο.
1: Το μότο, ναι. Και το ρίκτο στο κινητό του.
0: Όχι, το ισχύει για τον ίδιο.
1: Όχι και... για τον ίδιο, αλλά του αρέσει να το λέει και άλλο στους άλλους.
0: Παιδιά, έχετε διαπιστώσει ότι σε ανά τρεις λέξεις με διακόπτη, νομίζοντας ποιες είναι αυτές που θα ακολουθήσουν τη φράση που θέλω και καλά να πω, αλλά
1: δεν είναι αυτή.
0: Πριν από λίγο έχασε μεγάλη ευκαιρία ο Φούντας για 2-0. Ο Όφι, ο οποίος συνεχίζει την τακτική του, δηλαδή έχει δώσει γήπεδο στη Χόφενχάιμ. Δεν έχω δει τώρα ποσοστά κατοχής μπάλας, που μπορεί να είναι και 70-30. Να είναι ψηλό, ας πούμε. Έτσι μου φαίνεται τουλάχιστον, από όσο μπορώ να δω έτσι βλέποντας, ρίχνοντας ματιές στην οθόνη δίπλα. Mm. Και πάει με αυτή την τακτική που του βγαίνει βέβαια στο παιχνίδι.
1: 35-65.
0: Α, τι είπα, κατοχή. Εγώ, 70.
1: Ναι, 35-65, αλλά παίζει, ξέρεις κάτι, δεν είναι σε έχω πνίξει. Στο μάτσι Χόφενχάιμ έχει κερδίσει μόνο 3 κόρνερ.
0: Άρα 3 κόρνερ πέναλτι. Εντάξει, έκανα μια.
1: Όχι, λέω το. Γέλασε όμως ο Λευτεράκης. Πόσο ευγενικό παιδί είσαι.
0: Λευτέρα γέλασε γιατί είναι μεσήλικα, σαν εμά, κατάλαβε. Ένα νέο τώρα τι να ακούσει 3 κόρνερ πέναλτι.
1: Και επίση το expecting goal, δεν ξέρω αν εσένα σου αρέσει, σε εκνευρίζει.
0: Ποιο το expecting goal.
1: Σε βοηθάει.
0: Το θεωρώ πάρα πολύ.
1: 0,99 για την Χόφενχάιμ, 0,61 για τον Όφη. Αυτό σημαίνει ότι δεν χάνει μαλλιά. Μου να πει τη μια ευκαιρία μετά την άλλη.
0: Ναι, αλλά η στατιστική εδώ τη δίνει τη Χόφενχάιμ, θα έπρεπε να βάλει ένα γκολ. Ναι. Είναι πολύ κοντά στο ένα δηλαδή.
1: Ξέρει σούτ εντό εστία πόσα είναι. 2-3.
0: 2-3
1: η Χόφενχάιμ, ναι. Μακάρι να αντέξει, ρε φίλε. Εγώ το χαίρομαι πάρα πολύ για αυτή την ομάδα. Τώρα η πρώτη κίτρινη κάρτα και στον Όφη. 1-2 οι κάρτε.
0: Ποιο συγκεκριμένα στον Ανδρούτσο.
1: Τον αρχηγό.
0: Ναι, δεν πήγε ρε παιδί μου στον Μπούση.
1: Πού θες να πάμε, Τσιρτσίρ Μεζέ, θα πάμε. Πού θες να πάμε, Ερμού 26.
0: Ναι.
1: Θες να πάμε τώρα, παράτα τη δουλειά, παράτα Καμόρα και όλους. Ανέβα στη μηχανή του Πάκου, εγώ θα έρθω με το αυτοκίνητο.
0: Ναι.
1: Και θα πάμε Καραολί και Δημητρίου 9 στον Εύωσμο για να δούμε το.
0: Ένα,
1: τα τελευταία 15 λεπτά του Όφη προλαβαίνω.
0: Και διάλεξε ένα από τα μάτια και ένα φτιάξει
1: 10 η ώρα.
0: Έτσι.
1: Και θα σε κεράσουμε και ό,τι θέλεις.
0: Έτσι.
1: Δικιά μας η ψαρόσουπα καλός ορίσματος.
0: Που είναι τζάμπα αυτή. Αλλά όλα τα άλλα θα είναι σε καλές τιμές, οπότε μην
1: φοβηθείς. Εμίλια, Λευτέρη, θέλω να πάω μαζί σου μια μέρα στο Τσιτσίρ Μεζέ, ρε φίλε.
0: Ωραίο.
1: Και δεν θα μεθύσω, ρε Λευτέρη, ειλικρινά σου λέω, για να σε γυρίσω σπίτι.
0: Α, πάρουμε λιώκα αυτοχταπόδι, άκου τώρα,
1: Ναι.
0: Λιώκα αυτοχταπόδι, με ζεδάκι για το τσιπουρό ή την, ξέρω εγώ, ουζάκι, ό,τι αγαπάτε.
1: Την τυροκαυτερή που τη φτιάχνουν μπροστά μας.
0: Πάρουμε σαλατούλα πράσινη, ωραία.
1: Ναι.
0: Μ' αρέσει, πατάτες, ψιλορίτη από πάνω λιωμένο.
1: Ψιλορίτη, τι
0: ψιλορίτη. Πατάτε τηγανιτέ ψιλορίτη. Έτσι λέγεται, ψιλορίτη.
1: Με το απάκι.
0: Και από πάνω. Άστο, δεν
1: τι καθόμαστε εδώ.
0: Τσιρτσίρ Μεζέ και Έρμου 26 στο κέντρο του κέντρου της Θεσσαλονίκης. Θυμίζουμε ότι και μαγειρευτά, παιδιά.
1: Ναι.
0: Καινούργιο τέτοιο στο μενού που αγαπιέται πάρα πολύ.
1: Εσείς
0: μουσακάς
1: δηλαδή
0: γεμιστά, παστίτσιο για πράκια, γεύσεις σπιτικές, σαν να τις κάνατε σπίτι με τη συνταγή παλιότερων, ας πούμε, γενιών.
1: Δηλαδή, εμείς μπορεί να μεταφερθήκαμε σαν ώρα και να πέραμε μαζί μας παρέα και τα παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Αλλά εσείς μπορεί να πάτε και μία το μεσημέρι εκεί τα γεμιστά και όλα τα λοιπά σπιτικά φαγητά να τα σκίσετε. Να τα φάτε. Λοιπόν, ήταν η εκπομπή Πλάκα Τέλος. Δώσε λίγο μουσική. Απλά συνονόμασταν με τον Πάκο σε ποιο Τσιτσίρ Μεζέ δεν θα πάμε.
0: Ποιος
1: τώρα.
0: Ποιο θα πληρώσει για την αλλά...
1: Λοιπόν, Όφη Χόφενχάιμ 1-0, ας το κρατήσει αυτός που
0: εμείς,
1: έρχεται.
0: Μπράβο, εμείς το αφήσαμε 1-0. Μπράβο, το λέμε
1: δηλαδή,
0: για εσάς.
1: Καμόρα, κανόνισε.
0: Τους μαντινάδες σας να.
1: Όπως θα σκεφτώσουν ποτέ ότι λέμε ακολουθεί ο Πασχάλης Καμόρα. Εμείς λέγαμε κάτι Ραφάλ, Μπούζος εκεί, Πτέραρχη κτλ. Τώρα ακολουθεί ο στρατηγός. Στρατηγός άνεμος που λέμε, στρατηγός Καμόρα. Λευτεράκη, ευχαριστούμε πολύ. Και Θανάση Πολίτη, ευχαριστούμε. Και Μαρία Λάμπρο, ευχαριστούμε.
0: Βεβαίως.
1: Ήταν η χορταστική τρίωρη εκπομπή του Μετρόπολης.
0: Ναι.
1: Τα ξαναλέμε αύριο.
0: Λίγο
1: δεν μας ενημέρωσαν για κάτι άλλο.
0: Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
4: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
5: Είσαι ιδιώτης ή επαγγελματίας? Ανακύκλωσε και επωφελήσου άμεσα τις Μετρητής. Οι καλύτερες τιμές της αγοράς σε χαλκό, σίδερα, μπρούντζα, αλουμίνια και άλλα. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος από το 1999 με όλες τις απαραίτητες περιβαλλοντικές άδειες και στόλο φορτηγών για δωρεάν παραλαβή από το χώρο σας. Σκράπ Παρασκευάς Πέτρος 2310-327-618. Καθηγητή Ευρυγέννη 15 έναντι Αλατίνη.
6: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος Νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
7: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Τον βλέπει που περπατάει. Σε λίγο θα ζητήσει και καφέ. Κάν τον αλλαγή.
11: Και ποιο να βάλει, αδερφέ, δεν έχουμε πάγκο.
10: Δεν ξέρω, ας βάλει το φροντιστή. Ας βάλει τον περιτερά, τη θιά μου. Ας βάλει εμένα. Ένα ποιοτικό δεκαλεπτάκι νομίζω το έχω.
12: Με το Golden Sub της Stoiximan δεν έχει σημασία ποιος θα μπει αλλαγή. Το στοίχημά σου παίζει μέχρι τέλους. Ισχύει για πάνω από 40 πρωταθλήματα και σε πληθώρα ειδικών στοιχημάτων. Stoiximan, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Λίγο μετά τις 9.
14: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr, Τσιμισκή 14.
16: Έτοιμος ο Verstraten, οριστικό αυτό το πέναλτι. Έτοιμος ο Βέλγος, ο οποίος πέρασε σε αλλαγή στο παιχνίδι απέναντι από τον Αθανασιάδη. Verstraten λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

για Καμόρα. Δευτέρα με Παρασκευή με τον Πασχάλη Καμόρα στο Μετρόπολης.

0: Δεν θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή είναι μια ανεργία χαμηλότερη από πολύ ισχυρές οικονομίες όπως έχει η Ελλάδα, που είναι μια επιτυχία της χώρας. Μπορεί να συζητάμε για επίδομα ανεργίας πάνω από κάποιους λίγους μήνες. Δεν υπάρχει άνθρωπος που να θέλει να βρει δουλειά στη χώρα αυτή τη στιγμή και να μην βρίσκει. Αυτό το επίδομα
1: όταν λέτε
0: πρέπει
1: λίγους
0: να υποχρεώσει.
1: Μήνες, τι θα λέει,
0: η προσωπική μου θέση είναι δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει επίδομα ανεργίας πάνω από 2 μήνες. Το ξαναλέω.
1: 2 μήνες μόνο.
0: Ναι. Είναι προσωπική μου θέση. Μάλιστα, έτσι. Μάλιστα. Γιατί θεωρώ ότι τα έσοδα αυτά πρέπει να κατευθυνθούν, δηλαδή τα λεφτά που θα γλιτώσουμε. Πρέπει να κατευθυνθούν στις επιχειρήσεις, στη μείωση ασφαλιστικών
1: και όταν
0: φορών,
1: παραμένει
0: για να επιδοτηθεί.
1: Μετά τους 2 μήνες του επιδόματος, τι θα γίνει.
0: Κύριε Κουβαρά, κοιτάξτε να δείτε. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει επιχείρηση, ειδικά μικρομεσαία επιχείρηση, που να μπει μέσα και να μην σου πει ότι εκεί που είχαμε μεγάλο πρόβλημα ανεργία στην Ελλάδα και τα νέα παιδιά φέρναν στο εξωτερικό, έχουμε μειώσει στο μισό την ανεργία των νέων. Τώρα δεν υπάρχει επιχείρηση που να μην σου πει ότι δεν βρίσκουμε εργαζόμενους.
2: Δεν βρίσκω προσωπικό.
0: Πρέπει λοιπόν το κράτος να κινηθεί. Το ξαναλέω, αυτό είναι προσωπική μου θέση, για να μην δημιουργήσω προσδοκίες που δεν πρέπει να τις δημιουργήσω. Θεωρώ ότι πρέπει να δούμε εν όψη των εκλογών από το μηδέν το θέμα του επιδόματος ενέργεια.
3: Νομίζω ότι θα πρέπει να κάνουμε εξορθολογισμό των επιδομάτων, το ξεκαθαρίζω. Όταν λοιπόν εγώ λέω για εξορθολογισμό των επιδομάτων, τι εννοώ. Το επίδομα ανεργίας είναι ένα, αλλά πάνω από το επίδομα ανεργίας υπάρχει κάτι ακόμα. Υπάρχει επιδότηση ενοικίου. Και πάνω από την επιδότηση ενοικίου υπάρχει η απαλλαγή στα φάρμακα. Και πάνω από την απαλλαγή στα φάρμακα υπάρχει η επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς. Και πάνω από την επιδότηση για τα μέσα μεταφοράς υπάρχει το κοινωνικό φροντιστήριο.
4: Είναι επαγγελματίας άνεργος δηλαδή.
3: Λέω λοιπόν ότι αυτό όλο πρέπει να το μαζέψουμε.
4: Άρα περικοπή.
3: 2 λεπτά.
4: Α.
3: Περιμένετε λίγα.
4: Α, εντάξει. Περιμένετε.
3: Η ζωή δεν είναι απλή. Έχει πολυπλοκότητες. Εγώ λοιπόν γι' αυτό μίλησα για έναν εξορθολογισμό. Γιατί. Γιατί δεν είναι και λογικό, αν τα μαζέψω όλα αυτά τα επιδόματα, να μου φτιάχνουν 1.000 ευρώ το μήνα, λέω εγώ, διότι τότε εννοείται ότι σπρώχνω ανθρώπους στο γιατί να πάω να δουλέψω, εάν έχω τη δυνατότητα να παίρνω 1.000 ευρώ το μήνα και να κάθομαι.

0: δείτε ότι πιο δύσκολα πλέον πέφτει το ποσοστό ανεργίας, ακριβώς γιατί υπάρχει ένα ποσοστό ανθρώπων οι οποίοι μπορεί να εισπράττουν ένα επίδομα ανεργίας και να μην δηλώνουν την εργασία τους.
1: Άρα
0: και
1: μπορεί ταυτόχρονα... να ψεύδονται κάποιοι άνθρωποι.
0: Βεβαίως.
1: Από αυτούς.
0: Όχι, μπορεί, σίγουρα.
1: Σίγουρα ψεύδονται.
0: Κάποιοι.
2: Πρώτα να σε ενημερώσω, έκανε κάτι δηλώσει τώρα. Πάλι.
3: Τι είπε πάλι.
2: Τα γνωστά. Εσύ φταίς για όλα, κάτι ιστορικά του 1821 και κατέληξε σε ένα γυνάτι που δεν πολύ κατάλαβα.
3: Άσε με ρε Νίκο. Ξέρεις πόσα χρόνια έχουν περάσει από τότε που έχασες την αρχηγία από μένα. 17. Τα δεν έχεις συνέλθει ακόμα.
2: Καλά, δεν θέλω να κοινωθεί.
3: Τι ανακοίνωση θα βγάλεις. Ας τα βρει πρώτα με τον αδερφό της.
4: Λοιπόν, σήμερα δεν ξέρω αν το προσέξατε, αλλά είμαστε μια ωραία ατμόσφαιρα.
5: Are you ready? Are you ready now?

0: Εάν προσπαθείς να με φημώσεις κατά αυτόν τον τρόπο για να χαίρονται το πρωί, κάνεις λάθος. Θα σας νικήσω και τους δύο. Θα σας υποτάξω. Θα σας συνθλίψω.
1: Καλησπέρα, σύντροφε.
0: Πλάσε μας και εσύ τώρα, φύγε από τη μέση. Θα σας συντρίψω. Θα μπορούσε κάποιος να πει, ρε παιδί μου, αλλά αυτό το φήμωμα που προσπαθεί να γίνει το βράδυ, γιατί το βράδυ είναι κάστρο. Έτσι, αυτό είναι άπαρτο. Λοιπόν, κυρίες Δεσποινίδες, κυρίες αγαπητοί ακροατές, φίλοι, φίλες, Δεσποινίδες και κυρίες, καλώς ήρθατε. Ώρα για Καμόρα με Πασχάλη Καμόρα πίσω από το μικρόφωνο.
2: Έλα με φόρα!
0: Εξ απέναντίας, τι να πω, τα είπα στην αρχή της εκπομπής. Ο άνθρωπος των 10 Ολυμπιάδων, των 9 θαλασσών και των 11 Ηπείρων, που δεν είναι άλλος από τον έναν και μοναδικό... Μανιά! Το βουνό της λαθροειχοληψίας. Τυχαίο. Όχι, ρωτάω. Τυχαίο. Δεν νομίζω. Τρόποι επικοινωνίας. 955. Κενό. Το μήνυμά σας στο 54301.
1: FM πάω και έτσι.
0: 150%. Στο Facebook. Στην επίσημη σελίδα του σταθμού. Μετρόπολης 95,5.
1: Σας ακούω και σας ηχαίνομαι. Γεια.
0: Ξέρω. Εμείς να δεις. Τώρα δεν ξέρω τι εννοούσε βέβαια. Αλλά τέλος πάντων θα το ξεπεράσουμε. Λοιπόν, από πού να ξεκινήσω. Να ξεκινήσω από τα καλά, να ξεκινήσω από τα κακά. Έχουμε κάτι καλό να ξεκινήσουμε. Α, θα το παλέψουμε, εντάξει. Θα το παλέψουμε. Λοιπόν, έχουμε φυσικά αθλητικά και στα αθλητικά μας, κυρίες και κύριοι, δεν μπορώ να μην το πω, δεν μπορώ να μην το πω. Έτσι, το λέω και θα το λέω, γιατί ο μεγάλος Όφη, κυρίες και κύριοι, ο κυπελούχος Όφη, προηγείται 1-0 και χάνει κάτι ευκαιρίες για το 2 και το 3-0 χωρίς προηγούμενο. Τελικά, έχω την εντύπωση ότι ο... Γιάννης Κόντης, όχι ο γνωστός Γιάννης Κόντης με τους Σπαρτιάτες. Λοιπόν, τα δεκανίκια της Νέας Δημοκρατίας. Όλοι. Το φόρτο είναι ο Χρήστος, ναι. Θα ξεπεράσει που το είπα ο Γιάννης. Ακούει και στο Γιάννης, άμα το φωνάξεις, τι είναι. Εσύ πώς ακούς στο Δούκισα. Λέμε τώρα, ρε φίλε, εντάξει, μην τα παίρνουμε και τις μετρητής. Εντάξει, ο Κόντης, ρε φίλε, δεν κάνει δουλειά. Δεν φαίνεται. Σε δύο χρόνια έχει πάρει όφη, ότι δεν έχει πάρει όλα τα χρόνια της ζωής του να. Και κάνει και τώρα και link face να πούμε κάτσε καλά. Να τρελαθούμε εντελώς τώρα, δεν γίνεται αυτά τα πράγματα. Εμείς, επειδή έχουμε μάθει τα τελευταία χρόνια να είμαστε υποταγμένοι, δεν σημαίνει ότι είναι όλοι υποταγμένοι. Υπάρχουν και κάποια ελεύθερα πνεύματα. Τώρα τι εννοείς πνεύματα, ποδοσφαιρικά πνεύματα. Έτσι, ένα από τα ποδοσφαιρικά πνεύματα, ας πούμε, είναι ο Κιόφη. Ο οποίος παίζει μπαλάρα. Μπαλάρα. Τηρουμένων των συνθήκων. Τηρουμένων των αναλογιών. Δεν είναι, πιστεύω, δύσκολο να το αντιληφθεί αυτό το πράγμα κανένας. Έτσι. Τώρα, θα υπάρχουν και κάποιοι κακοπροαίρετοι, θα μπορούν να το προλογίσουν, να το κάνουν, να το υποβαθμίσουν βασικά, πιστεύω. Αλλά δεν θεωρώ ότι αξίζει ο Όφη υποβάθμιση, ίσα ίσα αξίζει ανάδειξης. Γιατί βλέπεις ότι με πολύ φτωχές προσεγγίσεις η ομάδα του Ηρακλείου, της Κρήτης, της Λεβεντογένας, της Λεβεντομάνας, του ΟΠΕΚΕΠΕ. Όλα μέσα, έτσι. Δεν λέμε μόνο το σύν, τα λέμε και το πριν. Λοιπόν, στέκεται όρθιοι απέναντι σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που τη βλέπει κάθε φορά που υπάρχει κάποιο παγκόσμιο φαινόμενο. Δηλαδή, έχουμε παγκόσμιο φαινόμενο το πόλεμο του Ιράν, σωστά.
3: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό και πήρε και το κύπελο, πήρε και το Super Cup και τώρα είναι το τρίτο, τριτών το καλό δηλαδή, με κερδώντας μέχρι στιγμή στο 77ο λεπτό την Hoffenheim.
3: Αυτό το πες, είναι πάρα πολύ σωστό αυτό.
0: 1-0, έτσι, και θα πρέπει να είναι 3-4-0. Να σκεφτείτε δηλαδή, για όσους το βλέπετε, φαντάζομαι να συμφωνείτε. Αλλά και να μην συμφωνείτε δεν πειράζει. Έτσι, δεν θα σας μαλώσουμε σε αυτό το κομμάτι. Εξάλλου, είμαστε πάρα πολύ δημοκρατικοί εμείς εδώ. Έτσι, ακούσατε βέβαια και τα περί... πώς το λένε, περί ανεργίας, δηλαδή όσοι σκοπεύετε να γίνετε άμεσα άνεργοι τώρα που τελειώνει η σεζόν, κυρίες και κύριοι, καλό είναι να το αντιληφθείτε αυτό το πράγμα ότι η κυβέρνηση, γιατί όπως λέει και ο φίλος μου ο Λευτέρης, το πραγματικό πρόσωπο της κυβέρνησης είναι ο Μαρινάκης, ο Κυρανάκης και φυσικά ο Βορύδης. Ακροδεξιά στοιχεία στη Νέα Δημοκρατία. Έτσι, αφού θέλετε να μιλάμε με αυτούς τους όρους, γιατί εγώ δεν τους φοβάμαι αυτούς τους όρους. Εφόσον ξέρουμε ότι η δημοκρατία, έτσι, η δημοκρατία είναι ισχυρή, δεν λένε αυτοί. Ε, δεν το έχετε παρατηρήσει που λένε ότι η δημοκρατία είναι ισχυρή. Πού είναι, σε τι είναι ισχυρή, να μας πείτε κιόλας εμάς να ξέρουμε κιόλας. Σε τι είναι ισχυρή, να ξέρουμε. Αφού με το που γίνεται κάτι, ας πούμε, και ποιος την έθρεψε την ακροδεξιά. Και ποια είναι η ακροδεξιά στην Ελλάδα. Και πόσα άλλα πράγματα θα μπορούσαμε να είπαμε, κυρίες και κύριοι. Αλλά το πολιτικό μας σύστημα είναι γεμάτο αντιφάσεις απέναντι ιδίως στο φαινόμενο της ακροδεξιάς. Αυτό το δούμε λίγο αργοτέρως, γιατί δεν είστε, πιστεύω, ψυχολογικά έτοιμοι να αντιμετωπίσετε αυτά που θα σας πω. Τώρα βέβαια θα ξεκινήσω από την παιδεία. Ξέρετε πάρα πολύ καλά, είναι ένα από τα πράγματα τα οποία με ενοχλούν σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Φαντάζομαι να το μάθατε το σοκαριστικό περιστατικό στα Χανιά, όπου ξεχάσανε παιδάκια νηπιαγωγείου μέσα σε σχολικό λεωφορείο και έμειναν μόνα τους 5 ολόκληρες ώρες.
4: Τόση ψυχεδέλεια.
0: Ευτυχώς που είχε βρέξει τα Χανιά και δεν είχε ζέστη. Θα σκάγανε σαν τα κοτόπουλα. Έτσι, και μετά θα λέγανε, δηλαδή είναι δυνατόν να κατεβαίνεις ρε όρθιο βόδι για οδηγός ή πώς τη λένε, η δασκάλα που βρίσκεται μέσα, η σύνοδος, και να μην κάνετε τον έλεγχο. Δηλαδή, τους πήρατε από τα σπίτια τους, κατεβήκατε στο νηπιαγωγείο, μπήκατε μέσα. Κάνατε. Ξέρεις τι γίνεται σε σωστές και σοβαρές χώρες. Σπάνε σπίτια τους. Τους διώχνεις, φίλε. Τους διώχνεις. Δεν υπάρχει συζήτηση. Δεν μπορεί, φίλε, ο άλλος να είναι ανέμελος, να κατέβει και η οδηγάρα ή η σύνοδος. Έξινε το πράγμα της, να πούμε, μετά στον νηπιαγωγείο, έπαιρνε τον καφέ της, έλεγε τις βλακίες της και ο ένας και ο άλλος. Και τα παιδιά να είναι μέσα. 5 ώρες. Είναι θέμα προς συζήτηση αυτό. Καταλαβαίνω, είμαστε. Θέλω να πάρω μια ανάσα.

0: Θα μου πεις εδώ τώρα τι ελέγχεται στην Ελλάδα για να ελεγχθεί και αυτό. Είναι και αυτό, σωστό. Έτσι. Εξάλλου, στερούμεθα ελεκτικών μηχανισμών, βάζω ερωτηματικό. Όχι. Είναι κατ' επιλογή. Είναι όποιος δεν είναι σοφρονισμένος, όποιος δεν ακούει στο σύστημα, ελέγχεται. Ας πούμε, παράδειγμα σου χάρη, εκεί που πήγε ο Μαζονάκης. Μόνος του πήγε. Παράδειγμα σας φέρνω. Εγώ τώρα αφήστε το Μαζονάκη, ο Μαζονάκης έφυγε. Κρίμα. Έτσι. Κρίμα, αλλά σκεφτείτε σε τι κατάσταση βρίσκονται και αυτοί οι οποίοι υπηρετούν τις χρυσές σελίδες της showbiz. Έτσι. Μην γελάτε καθόλου. Μην το γελάτε καθόλου. Σκεφτείτε τώρα, γιατί κάθε μέρα υπάρχει και η απομυθοποίηση του Μαζονάκη. Γιατί δεν μπορεί να είναι μόνο η λαμπερή πλευρά, υπάρχει και η dark side of the moon.
1: Λοιπόν, για να συνομιλούμαστε.
0: Θα συνομιλούμε μια χαρά κάποια στιγμή. Δεν ξέρω πότε θα είναι αυτή, αλλά κάποια στιγμή θα το κάνουμε, θα το επιχειρήσουμε. Για να σας δώσω αυτό το κορυφαίο παράδειγμα, το οποίο είναι ότι σκεφτείτε τώρα τι τραβούσε αυτός ψυχολογικά για να καταφθάνει σε ένα σημείο ηθικού διασυρμού να πηγαίνει σε παράκεντρα για να νομίσει ότι θα γίνει καλά.
1: Πώς
0: τον πλάνεψαν αυτόν τον άνθρωπο. Εγώ συντάσσομαι μετά της οικογενείας που προσπαθούσε ανηλαιώς. Πού τα πάω και τις βρίσκω αυτές τις λέξεις. Τι πράγμα είμαι ώρες. Να προστατεύσει το είδωλο. Ο Μαζονάκης ήταν για μένα είδωλο. Ήτανε, σας έχω πει και άλλη φορά, ο μεγαλύτερος πούτανος ο οποίος ανέβαινε πάνω στην πίστα. Σου έκανε το άσπρο μαύρο. Δηλαδή, αν ήσουν κομμάτια έτοιμος να πέσει τα ναρκωτικά και τα λοιπά, ο κατάλληλος ήταν ο Μαζονάκης για το αντίθετο ακριβώς. Και αυτό ίσως να ενοχλούσε. Αλλά τι κάνανε, εκμεταλλευτήκανε όλη αυτή την αδυναμία την οποία έχει ο άνθρωπος απέναντι στο σύστημα. Έτσι λοιπόν μπήκε και αυτός κάπου σε ένα παράκεντρο το οποίο διαφημίζεται, το οποίο ενδεχομένως να υποστηρίζεται από τις αρχές κτλ. Κτλ. Όπως συνέβη κιόλας με τον Πατούλη, ο οποίος δεν γνώριζε τίποτα, τα είπαμε και χθες, αλλά τα τιμολόγια και τα αποδεκτικά των μηχανημάτων που βρεθήκανε εκεί που πέθανε ο Μαζονάκης ήταν από τις 5 Ιουνίου στον Ίσα, όπου Ίσα ο Ιατρικός Σύλλογος Αθηνών. Άρα τα γνωρίζανε που δεν γνωρίζανε τίποτα για όλα αυτά που συμβαίνουν. Τα γνωρίζει και η κυβέρνηση και όλοι τους, γιατί είναι γνωστοί αυτοφοράκηδες οι οποίοι τοποθετούνται σε διάφορα σωστά σημεία για να μπορούν να ελέγχονται και από τέτοιο. Γκολ για τον Όφη! 2-0, 84ο λεπτό, πρώτο δοκάρι, ο Κανελόπουλος κάνει το 2-0 κυρίες και κύριοι με καρφωτή γυριστή κεφαλιά. Μπράβο του, μπράβο στον Όφη, είπαμε, Όφη θα μας δοξάσει Όφη. Δεν το πιστεύουν ούτε στον Όφη αυτό το οποίο συμβαίνει κυρίες και κύριοι. Έτσι, εγώ το πιστεύω 100% γιατί βλέπω τα μούτρα τους. Μπράβο, μπράβο στον Οφάρα. Έτσι λοιπόν κυρίες και κύριοι, φτάσαμε σε αυτό το σημείο και πιστεύω ότι το καταλαβαίνετε κι εσείς. Όταν πηγαίνει ένας άνθρωπος και πιστεύω πολλοί και από εσάς που μας ακούτε, ιδίως εσείς που βλέπετε ποδόσφαιρο και έχετε χαζέψει από αυτά που βλέπετε, όπως και εγώ ομοίως, αλλά εγώ δεν έχω φτάσει σε σημείο να επισκεφθώ γιατρό, υπνοτιστή, αναδρομέα, ογκολόγο, μανιταρολόγο και παπαρολόγο.
2: Όνειρα βλέπω τι κάνω.
0: Δεν ξέρω τι όνειρα βλέπετε εσείς, ρε παιδιά. Δηλαδή είναι δυνατόν. Ρε φίλε, πηγαίνει άλλο σε υπνοτιστή και τον κάνει μάθημα για τα μανιτάρια. Το μανιτάρι ρε θα με κοιμήσει, ρε. Λίγο τσίπα πάνω σας έχετε. Αλλά είναι πολλά τα λεφτά, Άρη. Και τα ψώνια και τα κορόιδα είναι αμέτρητα. Όταν φτάνει αυτός εδώ πέρα ο τυχάρπαστος υπνοτιστής που έστελνε η Γάκα φωτογραφία του Μαζονάκη πεθαμένου στον υπνοτιστή, λες και θα τον ξυπνούσε το Μαζονάκη, άλλο βούρλο εκείνο που είναι και επιστήμονας. Άρα και οι επιστήμονες μην νομίζετε ότι και καλά και καλά, εντάξει, να τα λέμε όλα. Όταν φτάσει σε σημείο σε πρώην πελάτησά του να λέει ότι ο πατέρας σου μπορεί να έχει μετενσαρκωθεί σε σένα, καταλαβαίνετε τώρα τι συνέβαινε εκεί, τι τραβούσε ο Μαζονάκης. Το διανοείστε, να πας σε έναν γιατρό και να σου πει, αγόρι μου, Βασιλάκο, ο μπαμπάς σου έχει μετεσαρκωθεί σε σένα. Θα τον δω μία. Μάλλον θα είμαι το κεφάλι λίγο σκυμμένος. Θα σηκώσω των οματιών μου να τον κοιτάξω. Θα τον πω σε μένα, μίλησες.
2: Μία φωνή, σα παρακαλώ, μία φωνή.
0: Θα πει ναι, σε σένα μίλησα.
2: Ναι,
0: θα
2: πω, ρε φίλε.
0: Ναι, περίμενα, κάτσουμε και το διάλογο τώρα. Θα πω, μα δεν είμαι εγώ αυτός που μιλάς. Θα πει ποιος είσαι. Έλατε, ποιος είμαι. Υπάρχει μια φοβερή στοιχομηθεία σε ένα έργο του Χάρι Κλίν. Με το ποιος είμαι. Έτσι, είμαι το center for που δένει τα κορδόνια του στη σέντρα. Έτσι, αυτός είμαι. Δηλαδή για το Θεό, ρε παιδιά. Για το Θεό. Αλλά αυτό συνέβη εδώ. Έτσι. Συνέβη σε κάτι το οποίο υιοθετείται από την καθημερινότητά μας. Γιατί το επισκέπτονται φυσικά όχι τα φτηνά, τα φτωχά πορτοφόλια. Τα σκληρά πορτοφόλια. Και η τελευταία είδηση, μάλλον θα την κάνω πρώτη είδηση, εφόσον θα πάμε σε διαφημιστικό και με την επιστροφή μας θα τα πούμε ένα χεράκι.

0: Η ώρα είναι 9:30. Ώρα για χαλάρωση και ταινία. Με μείον 30% σε στρώματα και καναπέδες afroline.gr, η άνεση αλλάζει επίπεδο. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
1: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη. Μετροπολίς!
2: Παρασκευάς ΙΚΕ, σκράπ σιδήρων και μετάλλων. Βρείτε μας πρώτους στην είσοδο της Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Η νέα εποχή στην ανακύκλωση μετάλλων, τώρα και στην ΒΥΠΕ Νέας Ρεδεστού. Αναλαμβάνουμε αποξηλώσεις κτηρίων, βιομηχανικών και ξενοδοχειακών μονάδων με όλες τις περιβαλλοντικές άδειες. Άμεση παραλαβή από το χώρο σας δωρεάν. Για επαγγελματίες και ιδιώτες, στις καλύτερες τιμές. Παρασκευάς ΙΚΕ, πρώτη στην είσοδο Θεσσαλονίκης από Χαλκιδική. Τηλέφωνο 231-231-6794.
3: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μη χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
4: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
5: Μετρόπολης 95,5. Η γέτης στα σπορ.

Άρα και φοβερό τραγούδι από τους Deep Purple, είναι από τα ωραιότερα, έτσι, Bruce Dickinson, πιστεύω ότι, όχι νομίζω, δεν ξέρω, αυτή η εκτέλεση με Robert Plant, αλλά είναι εκπληκτικό ρε φίλε, έτσι, ιδίως τώρα αυτό το Separate Ways είναι από τα... Έχουν και ένα άλλο καλούτσικο αυτοί, αλλά δεν το... το Believe, έτσι, είναι κομματάρες. Λοιπόν, είμαστε στο 93ο λεπτό, ένα λεπτό πριν τη λήξη του αγώνα. Ο Όφη, ο υποδειγματικός Όφη, έτσι, φοβερό ποδόσφαιρο, συγκεντρωμένη ομάδα με αρχή, μέση και τέλος, κάτι που δεν βλέπουμε στις μεγάλες ομάδες φέτος, έτσι, και είναι άξιο αναφοράς αυτό, με την ομάδα του Όφη να κάνει τα καλύτερα, για να μην πω καλυτερότερα. Και φαντάζομαι ότι όλοι οι Έλληνες, οπαδοί, φίλαθλοι, είναι... υπέρ βέβαια όλης αυτής της εικόνας η οποία υπάρχει, η οποία βέβαια το μόνο που κάνει είναι να κάνει περήφανη την Κρήτη, τη Λεβεντογένα, του ΟΠΕΚΕΠΕ και τα λοιπά, και φυσικά κατ' επέκταση και την χώρα μας, έτσι, γιατί τα κατά ψέματα. Ένα λεπτό έμεινε, φωνάζει ο Κόντης, ένα λεπτό έμεινε για τη λήξη, δηλαδή παιδιά προσπαθήστε, κάντε ράντε και τα λοιπά. Τα παιδιά όμως είναι 94 και είναι στην επίθεση, το διανοείς αυτό το πράγμα? Είναι στην επίθεση φίλοι και έχουν τρέλα μεγάλη. Φαίνεται. Φαίνεται. Γι' αυτό ανταμείβεται. Να το ξέρετε. Ανταμείβεται αυτό στη ζωή. Ό,τι δίνεις, παίρνεις. Μην πάει το μυαλό σας αλλού. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. Δηλαδή, μην τον δίνεις και τον πάρεις, γιατί είναι άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Μην το... Έτσι. Λοιπόν, τρόποι επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301. Τέλος! Όφη Χόφενχάιμ 2-0. Μπράβο. Στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και ώρα για καμόρα παπάκι gmail.com. Λοιπόν, νωριτέρως είχαμε το μεγάλο παιχνίδι Καλαμάτα Λάρσας 1-1. Έτσι στα ελληνικά μας είμαστε. ΑΕΚ Πανσεραϊκός 8-1. Διασκεδάστηκαν οι ισοπαλίες της Κηφισιάς και με ποιο άλλο έφερε η ισοπαλία για ΑΕΚ τώρα? Ωραία, δύο ισοπαλίες έχει η ΑΕΚ. Ναι ρε. Λοιπόν, περιχαρίζει ο παντή, η φίλαθη του Όφη, μουτρωμένοι οι της Χόφενχάιμ, αποχωρούν απορριμμένοι, τι αντιμετώπισαν και πως χάσανε. Αλλά εντάξει, οκ, δεν πειράζει αυτό πράγμα, παίζουνε και αυτή για πρώτη φορά, και αυτή δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Έτσι, μου θυμίζει λίγο κάτι περί Ατρόμητου, δηλαδή τον έβαζα Ατρόμητο της Γερμανίας, ίσως και πιο λίγο. Και αυτή για πρώτη φορά, και αυτή δεν είναι και τίποτα ιδιαίτερο εδώ που τα λέμε. Έτσι, μου θυμίζει λίγο κάτι περί Ατρόμητου, δηλαδή τον έβαζα Ατρόμητο της Γερμανίας,

0: Όχι αποκλειστικά τις ομάδες σας, γιατί άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Τι έχουμε σε εξέλιξη, θα σας πω τώρα κυρίες και κύριοι. Έχουμε Μπέτις Χετάφε 1-0, NB Pyramids 1-1, Μπίσκρα Μπελουζιτζάντ 0-0, Orlando Pirates Durban City επίσης 0-0 και Manchester City Norwich στο 10 λεπτό 0-0. Γκολ για την Μπελουιζνάντ και τα λοιπά. Πάμε να ακούσουμε λίγο τον παίκτη του αφήρεση, Λευτέρη.
1: Στο τέλος θα μπορούσε να πάει και 3 και 4-0 απέναντι σε έναν αντίπαλο που έχει ευρωπαϊκές παραστάσεις χρόνια στην Ευρώπη και είναι μια γερμανική ομάδα στην Α Εθνική για πάρα πολλά χρόνια. Περιμέναμε ότι θα είναι ένα δύσκολο μάτς. Συνεχίζουμε, στόχο μας η πρόκριση στους 16-32 του στην επόμενη φάση του Europa League.
2: Ένα από τα κλειδιά της σημερινής σπουδαίας νίκης είναι, πιστεύεις, το γεγονός ότι αντέξατε παλικαρίσια, θα μπορούσαμε να πούμε, στην πίεση της γερμανικής ομάδας, κυρίως στο δεύτερο ημίχρονο?
1: Ναι, πραγματικά τα παιδιά από το Center Four, τον Γκέναν, τον Ντιάγκο, τον Άρον, μέχρι και τον Νίκο, πραγματικά κάναμε τα πάντα για να κρατήσουμε το 0. Πήραμε μια καθαρή νίκη. Τώρα την Κυριακή έχουμε εξίσου ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι και συνεχίζουμε.
2: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Είδες, το παιδί και αυτοπεποίθηση, και αυτό εδώ είναι ενδεικτικό της μεγάλης προσπάθειας που καταβάλουν οι Έλληνες ποδοσφαιριστές να τύχουν και ανάλογες σε αναγνώρισης. Κάτι το οποίο δεν συμβαίνει στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Έτσι πρέπει να είσαι βεντέτα σε αυτό εδώ. Τώρα οι εργάτες, οι ποδοσφαιρικοί εργάτες του Όφη, βάζουν γυαλιά σε όλους αυτούς οι οποίοι έρχονται εδώ, κάποιοι γκομποδεμένοι με 200 και 500 χιλιάρικα και το αριστερό τους πόδι το έχουν για να περπατάνε. Μην είναι με αρχίσει τώρα, έχουν πάρει φόρα και θα έχουμε κάτι φόρα και θα ακούσουμε 1002 μύρια όσια. Αλλά γιατί ψέματα λέω, μη συγχωρείς. Έτσι, πες μου τώρα πόσο κοστίζουν αυτοί οι παίκτες του Όφη. Αν τους βγάλεις ελεύθερους τώρα, θα πάει κανένας παραπάνω από 200-300 χιλιάρικα? Όχι βέβαια. Κι όμως, είδες το σύνολο τι κάνει. Και αυτό θα πρέπει να σας παραδειγματίσει, κυρίες και κύριοι. Πρέπει να σας βάλει σε τάξη. Λοιπόν, πάμε τώρα στις. Προχωράμε. Άκουσα τον φίλο μου τον Σπυράντονη να λέει ότι ο απατεώνας είναι μέσα στη ζωή μας. Είπε ο Σπυράντονης.
3: Ο νόνοι του.
0: Ω, βέβαια. 100%. Θυμάστε όταν πουλούσε.
3: Κατάλαβε, κατάλαβε.
0: Όχι, οι περισσότεροι κάνουν πως δεν καταλαβαίνουν. Ξέρουν, φίλε. Ξέρουν και πολύ καλά, μάλιστα. Να σας βοηθήσω, κυρίες και κύριοι. Θυμάστε τα νονογυλαίκα που πουλούσε ο απατεωνίσκος υπουργός υγείας, ο οποίος τι έλεγε? Το φοράω και αισθάνομαι 15 κιλά ελαφρύτερος. Και έχει όρθια βόδια που παρακολουθούσαν τις εκπομπές τότε το Ελλήνων Έγερσης, αν θυμάμαι καλά, και φώναζε και τσίριζε του για τον νονογυλαίκο και το έτσι και τα λοιπά, μέχρι που έγινε υπουργός. Μπράβο. Δεν το πιστεύετε? Δηλαδή θέλετε να σας το βάλω? Ναι, θέλετε να σας το βάλω και το πιστέψετε? Όχι, το ξέρετε. Πουλούσε ένα άνθρωπος, ένα νονογυλαίκα, όπως πουλούσε και βιβλία κτλ. Για το βιβλίο ή μη παίρνει το βιβλίο, όποιο βιβλίο και να αγοράσεις, αρκεί να είναι βιβλίο να το διαβάσεις. Μην κοιτάτε που διαβάζω και εγώ βιβλία και με παίρνει ο ύπνος στη δεύτερη σελίδα, είναι μια άλλη ιστορία. Και ας έχω ξυπνήσει κιόλας. Δεν ξέρω γιατί, ρε φίλε, δεν ξέρω. Ενώ μου αρέσει το διάβασμα, έτσι, στους άλλους. Λοιπόν, και το σημαντικό είναι αυτό. Δηλαδή, πουλούσες νονογυλαίκα και γυρίζεις και λες δημόσια, ξέρεις, υπάρχουν απατεώνες. Είναι μέσα τους απατεώνες. Στη ζωή μας, λέει, μέσα είναι. Είπε ένας απατεωνίσκος, και αυτός απατεωνίσκος είναι, πως δεν μου κάνει κάτι τέτοιο, πουλάς φούμαρα για μεταξωτές κορδέλες. Και γιατί δεν φοράει σήμερα νονογυλαίκο ο Σπυράντονης? Δεν θα έπρεπε? Δεν θα έπρεπε. Θα έπρεπε να σουν εδώ που σε χρειάζομαι. Κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα εδώ στην Ελλάδα βρίσκει, φίλε, ακροατήριο. Βρίσκει δεξαμενή. Βρίσκει οντότητα. Όσο πιο ψεύτης και απατεώνας είσαι, είσαι ο καλύτερος στο χωριό, φίλε.
4: Το νου σας, ρε μάλια.
0: Αμα τι, ρε μάλια. Κι όμως, αυτή είναι η σκληρή εικόνα της πραγματικότητας. Και όχι μόνο της πραγματικότητας, η πραγματικότητα η οποία δεν διορθώνεται γιατί δεν θέλουν να τη διορθώσουν. Και πάω σε ένα site από τα γνωστά site, έτσι, γιατί είπαμε, σαν δημοσιογράφοι είμαστε, πρέπει να σας ενημερώνουμε για τα παντός επιστητού, έτσι, να ξεκαθαρίζουμε. Διαβάζω. Τρεις νεκροί σε τροχαίο στη Γλυφάδα. Το διαβάσατε κι εσείς, φαντάζομαι. Το γιο ταχύ τους, λέει, καρφώθηκε σε μάντρα και υπάρχουν εικόνες από τα συντρίμια. Νεκροί, δύο νεαροί 23 και 26 ετών και ένας άνδρας αγνώστων στοιχείων. Τραυματισμένοι και δύο 18χρονοι. Το αυτοκίνητο εξετράπη τις

0: πορείας του στη συμβολή Ποσειδόνος και Καλύψους. Αυτό βέβαια στην Αθήνα. Τώρα θα μου πεις, σε καμόρα που είναι η είδηση τώρα. Θα σας πω που είναι η είδηση. Τα ΜΜΕ τεχνιέντος δεν γράφουν ότι ήταν γιούφτ. Γιούφτ που λένε και στο χωριό. Έτσι. Εγώ θα τα, πρέπει να λέμε παιδιά όπως έχει. Δεν θέλω ούτε να λιάνω τις γωνίες, ούτε να φτιάξω ας πούμε πώς το λένε, εικονική πραγματικότητα. Επειδή έρχονται εκλογές όμως και επειδή οι Ρωμά, οι Γύφτοι, οι Αθήγανοι είναι αμέτρητοι, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν αναφέρουν ούτε ότι ήταν όλοι Γύφτοι, ούτε ότι το αυτοκίνητο ήταν κλεμμένο. Δείτε τα site που το γράφουνε και τα μεγάλα τα site και θα καταλάβετε αυτό που σας λέω. Αυτή είναι η ενημέρωση που παρέχεται σήμερα και θα πει κάποιος πολύ εύλογα, γιατί μου το είπαν και το πρωί, και από πού να ενημερωνόμαστε. Να ενημερώνεστε από παντού. Απλά να φιλτράρετε τις ειδήσεις. Όταν βγαίνει μια ασάφεια, τρεις νεκροί σε Γλυφάδα καρφώθηκε σε μάντρα, νεκροί 2-23-26, αγνώσεων στοιχείων ο άλλος ο άντρας, τραυματισμένοι και 2-18χρονοι χωρίς λεπτομέρειες, να ψηλιάζεστε. Γιατί αλλού και αλλού βγάζουν τα ημάτια τους και λένε ο Μανιάς ο δολοφόνος, ο Καμόρα ο οδηγός που έκλεψε το αυτοκίνητο, αλλά δεν λένε ότι ο Καμόρα είναι γύφτος ή δεν είναι γύφτος. Δεν λένε ότι το έκλεψε το αυτοκίνητο. Λέει, το αυτοκίνητο εξετράπην και ανατράπην και πήρε και πέναλτι και πάρει και το πέναλτι, πάρει και στην Μπουζού τώρα. Και οι άλλοι πάνε στα θυμαράκια. Και ξέρεις ποιο είναι το πιο αστείο σε εμάς όλους? Ότι ουέ και αλίμονο πέσει πάνω μας. Ένα κλεμμένο αυτοκίνητο με Ρωμά, με παραβατικούς, ενίοτε. Για πέστε μου, σας ακούω. Είπατε κάτι? Αν είπατε κάτι, να σας ακούσω. Αν είπατε κάτι, να σας ακούσω. Αυτά δεν τα λέτε. Δεν αντιδράτε σε αυτά τα πράγματα. Θα μου πεις τώρα, άμα το ρωτήσεις σε κάποιον, θα σου πει, δεν βλέπω τίποτα έτσι, ας πούμε, περίεργο. Τι περίεργο να δεις? Που έχεις μάθει να είσαι φαπέξ. Στη φάπα. Όταν είσαι στη φάπα, ζυγώνεις το σβέρκο. Το έχεις κατεβασμένο, το κεφάλι. Που η σβερκάδα από πίσω, όταν ιδίως παλαιότερα, όταν κόμπι σκουρευόταν, έτρωχε, έπεφτε. Και ο στράπη από πίσω, πάτα κιούτα, πάτα κιούτα. Και μερικοί μετά το μετατρέψαν σε γουδί. Δεν ξέρει κανένα τι είναι το γουδί, βασικά. Κάποιοι ξέρουν, βέβαια, αλλά τέλος πάντων. Αυτά, κυρίες και κύριοι, όσον αφορά για τους κυρίους με τα κλεμμένα αυτοκίνητα. Λοιπόν, τώρα δεν ξέρω εσύ αν θες να σε πάω σε έναν υπνοτιστή που να βλέπεις μανιτάρια και να κοιμάσαι. Γιατί μπορώ να το κάνω και αυτό. Μη στεραχώ. Για σένα μπορώ να κάνω τα πάντα. Για σένα μπορώ να κάνω τα πάντα, να ξέρεις. Έτσι. Πρόεδρος στον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών είναι ο κύριος Πατούλης. Ο κύριος
1: μεγάλη
0: Τζαβάρης,
1: μπόχα έχει εκεί πέρα μέσα.
0: Μόνο μπόχα έχει εκεί πέρα. Δεν έχει μεγάλη μπόχα. Έχει μόνο μπόχα γιατί έχουν κάνει μαγαζιά. Τη δημοκρατία εδώ στην Ελλάδα την έχουν κάνει κατεφημισμό. Δεν υπάρχει δημοκρατία. Μην κορυδευόμαστε μεταξύ μας. Θέλω να είμαστε ειλικρινείς. Το έχουν κάνει μαγαζάκι τους.
1: Για να κάνουν τη φιγούρα τους.
0: Και τις δουλειές τους. Και τις δουλειές τους, Νίκο μου, ναι, και τις δουλειές τους. Λοιπόν, ο συγκεκριμένος υπνοτιστής, έτσι, ο συγκεκριμένος υπνοτιστής, δεν είναι μόνο τα μανιτάρια που σε ζαλίζουν και σε κοιμίζουν. Λέει ο τύπος, όταν σας λέω ότι όποιος έχει φύγει από τη χώρα σώνεται, δεν με πιστεύετε. Τα φίδια, λέει, υπνοτίζουν τα ποντίκια, αλλά έρχονται οι γάτες και υπνοτίζουν τα φίδια. Και έτσι προλαβαίνεις να φύγεις νύχτα πριν ξυπνήσουν όλοι. Παιδιά, το διανοείστε αυτό το πράγμα τώρα? Εγώ σας λέω τώρα, αυτόν εδώ τον επισκεπτόταν ο Μαζονάκης. Ένας μεσόαστας φρένας, κυρίες και κύριοι, δεν θα επισκεπτότανε αυτό το πράγμα εδώ. Και όμως είναι υπνοτιστής. Προφανώς έχει και δίπλωμα κτλ. Και βλέπετε ότι όλοι αυτοί εδώ ήτανε παραδομένοι σε αυτά τα πράγματα. Γιατί ο διάσημος τραγουδιστής δεν έχει τη δυνατότητα, παιδιά, να έχει τη δικιά μας ζωή. Έτσι, και από τη στιγμή που δεν έχει τη δικιά μας ζωή, καταφεύγει σε τέτοιου είδους ενέργειες. Κλείνεται στον εαυτό του, με το τηλέφωνο είναι οι παρέες του, δεν μιλάει με κόσμο, με πολύ λίγους. Πού να πάω, να κάνω τι? Δεν μπορεί να πάει σε ένα δημόσιο νοσοκομείο. Μασονάκης δεν μπορούσε να πάει σε δημόσιο νοσοκομείο. Και άμα τον έβλεπε κάποιος, ξέρετε τι θα έλεγε? Θα τον αντιμετωπίζαν με μηδίασμα. Θα τον έκανε καλά, ρε. Ο Τζαμάρε Ματζονάκης με τόσα λεφτά, εδώ έρχεσαι, ρε φίλε. Ο γύφτος που έρχεται στο νοσοκομείο γιατί δεν έχει να πληρώσει. Δεν θα το λέγατε? Θα το λέγατε, λέει, που θα πήγαινε σύννεφο. Θα βγάζετε και φωτογραφίες selfie και απ' την άλλη φυσικά θα ήταν και οι χολοί σχολιαστές, με τη χολή δηλαδή απ' έξω, πρώτα η χολή και μετά ο σχολιασμός, η οποία θα έλεγε η κατάντια ενός τραγουδιστή. Εσείς πείτε ότι λέω ψέματα. Πείτε ότι δεν το σκέφτονται αυτό. Οι 9 στους 10. Πώς είναι από εμάς καλοπροαίρετοι όταν θα δουν ένα τραγουδιστή να περιμένεις στο δημόσιο νοσοκομείο? Όπου θα βγει ο προϊστάμενος, ο οποίος δεν τον βλέπεις ούτε με φωτογραφία. Όταν θα βγει ο διευθυντής της κλινικής που δεν τον βλέπεις ούτε με αίτηση πριν από ένα χρόνο. Θα βγει τρέχοντας να υποδεχθεί το ίνταλμα. Το κάθε ίνταλμα, είτε είναι γυναίκα είτε είναι άντρας. Να τον πάρει μέσα από την ουρά την οποία εσύ περιμένεις, την οποία εσύ την ανέχτηκες, την υιοθέτησες. Γιατί σε πείραζε που τη δεκαετία του 80, όταν ο αείμνηστος Ανδρέας Παπανδρέου σας έφτιαξε το Εθνικό Σύστημα Υγείας στις γειτονιές σας, τα ΙΚΑ. Και πηγαίνατε.
1: Ψέματα
0: δεν λέω. Και πηγαίνατε ό,τι ώρα γουστάρατε, εξεταζόσασταν αυθημερών, για να μην πω αυθιωρών, επί τόπου και φεύγατε ήσυχοι. Ούτε πενταψήφια τηλέφωνα να χρεώνεσαι, ούτε αυτό το κοροϊδιλίκι με τα νοσοκομεία, ούτε ξέρεις έχω καταράκτη, έλα σε 8 μήνες. Έχω ξέρεις καρκίνο, έλα σε 3 χρόνια. Θα έχω πεθάνει. Έχετε ερωτηθεί το θάνατο. Έχετε ερωτηθεί την καθημερινότητα του θανάτου σας. Αυτό να το βάλετε σοβαρά, να το λάβετε σοβαρά υπόψη σας, κυρίες και κύριοι. Έτσι. Γιατί εγώ σας τα δίνω σαν παραδείγματα. Γιατί είναι παραδείγματα, γιατί είναι η πραγματικότητα. Είναι οι συμπεριφορές μας. Και αυτό δεν περιποιεί τιμής. Δεν είμαστε αυτοί ούτε τιμητές, είμαστε ούτε τίποτα. Θέλουμε κάτι καλύτερο στη ζωή μας, ναι. Πώς το διεκδικούμε, Ελευθέρη? Με αναρτήσεις στο Facebook. Αυτό είναι, φίλε, το καλύτερο. Δεν είναι να γελάμε? Όχι μόνο να γελάμε, και για να κλαίμε είναι. Σε όλα τα επίπεδα. Σε όλα τα επίπεδα. Και αναρωτιέσαι μετά γιατί. Δεν υπάρχει γιατί, φίλε. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλά αναρρύθμιτα γιατί, που από όπου και αν ξεκινήσεις δεν ξέρεις πού θα σταματήσεις. Και μη σας φαίνεται περίεργο και η συμπεριφορά μας, η δημόσια, και να πάρω την υπόθεση του Ρέμου. Δεν ξέρω λίγο. Η συναυλία του Ρέμου έχει πάρα πολλά παραδείγματα. Σίγουρα η ανάδειξη του μνημείου, του χώρου, της πόλης, είναι από τους βασικούς παράγοντες για να προσελκύσει τον οποιονδήποτε τραγουδιστή, τραγουδίστρια, να κάνει μια συναυλία. Όπως παραδειγματική ήταν και συμπεριφορά των ανθρώπων των οποίων παρευρέθησαν εκεί. Γιατί ξέρεις, μια συναυλία κρίνεται όταν τελειώνει. Έτσι, την ώρα της συναυλίας, εσύ, Λευτέρη, τώρα είσαι στα highlight, είσαι super duper κτλ. Μετά όμως τι μένει? Το σκουπιδαριό, φίλε. Θυμάμαι πριν από 4-5 χρόνια, όταν ήρθε η Red Bull με την φόρμουλα, με το αερόπλανο το οποίο δεν δούλευε τελικά, με όλα αυτά τα καλούδια εκεί, και με συγκεντρώθηκε πάνω από 500-600.000 κόσμος σε όλο το κομμάτι της παραλίας, γιατί ήταν πολύ μεγάλο το πέταλο που γινόταν η εκδήλωση. Ξεκινούσε σχεδόν από το Μακεδονία Παλάς και έφτανε μέχρι το άγαλμα του Μεγάλου Αλεξάνδρου, το οποίο φυσικά δεν πειράχτηκε, όπως δεν πειράχτηκε και τίποτα άλλο. Αυτό όμως που πειράχτηκε ήταν αυτό το οποίο εμείς θεωρούμε κόσμημα στην Θεσσαλονίκη. Τι θεωρούμε κόσμημα στη Θεσσαλονίκη? Την παραλία μας, τα πάρκα μας, το Μέγα Αλεξανδρό μας, τον Καραμαλή μας, γιατί είναι και αυτός άγαλμα, τι τον κάνουμε? Γιατί δεν πήγαν εκεί πέρα να κάνουν μια συναυλία? Τι τους πειράζει ο Εθνάρχης? Τέλος πάντων, παρακάτω. Αλλά τα πάρκα μας είναι η ανάσα μας, είναι η αναπνοή μας, τα λουλούδια μας, τα δέντρα μας, τα οποία εμείς δεν τα φροντίζουμε. Και μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, μπράβο στο Δήμο Θεσσαλονίκης, που ανακάλυψε, δεν ξέρω αν το, αν το περάσατε στον Τούκο, ένα καινούριο σύστημα το να σκοτώνει στα δέντρα. Δολιοφθοράς, έτσι. Καρφιά βίδες σε δέντρα τα οποία είναι με δηλητήριο. Δηλαδή σκεφτείτε πόσο άρρωστο μυαλό υπάρχει. Ευτυχώς όμως υπάρχει ελεκτικός μηχανισμός, το οποίο δεν μπορεί να τα προλάβει όλα. Γιατί εμείς ευθυνόμαστε για αυτή την κατάντια. Γιατί έχεις μπροστά σου δέντρο και θες να το κόψεις το δέντρο για να φαίνεται το μαγαζί σου η μαρκίζα σου. Όταν πήγες όμως να το νοικιάσεις το μαγαζί σου, για να μην το χαρακτηρίσω το μαγαζί σου κολομάγαζο, σε ενοχλούσε το δέντρο. Δεν σε ενοχλούσε το δέντρο. Δεν ήταν δικό στο μαγαζί. Μόλις έγινε δικό στο μαγαζί, δεν φαίνεται, ρε. Μα δεν φαίνεται γιατί δεν κάνεις κάτι για να φανεί το μαγαζί σου. Δεν κόβεις το δέντρο, φίλε. Είναι αυτό που λέμε, κόβεις το δέντρο για να δεις το δάσος. Δεν γίνεται. Δεν γίνεται. Και για μία ακόμη φορά, μπράβο σε αυτούς που συντηρούν όλο αυτό εδώ πέρα, το οποίο δεν πολύ υπάρχει στη Θεσσαλονίκη. Και επειδή φροντίζουν και να φυτεύονται δέντρα και να φυτεύονται και λουλούδια κάθε τρεις και λίγο, ιδίως τα εποχιακά. Και το παρατηρείτε, όταν, εγώ τα παρατηρώ γιατί καμιά φορά στο φανάρι εκεί στη Χάνθ, όταν μπαίνουν οι πανσέδες. Γιατί παρατηρώ τους πανσέδες? Γιατί έχουν έντονο χρώμα, Λευτέρη μου, έτσι. Την άνοιξη όμορφα, ωραία κτλ. Ή το χειμώνα, όπου κι αν πας, έτσι παρατηρείς την δεντροφύτευση ή την φυτοφύτευση την οποία υπάρχει. Αντί να τα υποστηρίξουμε, τι κάνουμε εμείς το βράδυ, μετά τις 2-2.30, πάμε και κλέβουμε τους πανσέδες και τα φυτά. Μπροστά από τη Χάνθ. Δεν το έχει το ξύδωσε αυτό? Φίλε, το έχουμε παρατηρήσει. Πάνε, βάζουνε, ξέρεις, δεν έχει κάτι μικρά παρακάκια, τρίγωνα ανάμεσα στους δρόμους, στα φανάρια και σε αυτά εδώ πέρα. Αυτά τα γεμίζουν με φυτά όμορφα, ωραία, στρωμένα, καθαρά, πεντακαθαρίδης. Πρόσεξε τώρα. Το βράδυ, άμα πας, δεν θα βρεις τίποτα. Κατεβαίνουν τα σπίτια τους αυτοί, ή περνάνε οι διερχόμενοι, κάνουν πως δεν βλέπει κανένας, μόλις δουν ότι δεν περνάει πολλοί κόσμο, τσακ τραβάνε, τσακ τραβάνε, τσακ τραβάνε. Αντί να ισορροπήσουν και οι ίδιοι τους, να ενδιαφερθούν και οι ίδιοι τους. Το μόνο που κάνουν τι είναι? Δεν κουρέψατε. Το έχεις προσέξει αυτό? Δεν ποτίζετε. Δεν παθαίνεις τίποτα. Ξέρεις να ποτίσεις το αμάξι σου με το λάστιχο από τον μπαλκόνι, να το πλύνεις, να γεμίσεις σαπουνάδα όπως ο μάγειρας στο νηπιαγωγείο που του στάει αντί και αξίδι, του έβαλε, πώς το λένε, τρίλετ. Τέτοια θέλετε να είσαι. Αυτά είναι εσάς, το ψωμοτήρι σας, αυτό είναι. Λοιπόν, κατεβάζεις το λάστιχο, πλένεις. Αν πάρεις τηλέφωνο την αστυνομία και του πεις, ξέρεις, μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα, και έρθει η αστυνομία, πώς θα σε χαρακτηρίσουν, Ελευθέρη μου? Ρουφιάνο. Η Ελλάδα μεγάλωσε όμως με τη ρουφιανιά. Αλλά για να σωθείς εσύ, φίλε, αν θες να σωθείς πραγματικά, πρέπει να ενδιαφερθείς και για το έξω από την πόρτα σου. Όχι μες στην πόρτα σου μόνο. Και έξω από την πόρτα σου. Γιατί ζεις έξω από την πόρτα σου. Δεν βιώνεις όλη σου την ώρα μέσα στην πόρτα σου. Τέλος πάντων, το ξεπερνάμε. Έτσι λοιπόν, δεν πειράχτηκε κανένα πάρκο, καμιά δεντροφύτευση, αλλά έπρεπε να δείτε όταν έφυγε ο κόσμος από το Red Bull Show. Το πάρκο, τα πάρκα που υπάρχουν από τον Εθνάρχη μέχρι το Μέγα Αλέξανδρο, δεν φαινότανε από τα μπουκάλια. Δεν ήξερες καν ότι υπάρχει από κάτω πάρκο. Και ξαφνικά βλέπεις ένα... Εγώ περπατάω, ξέρετε, πάρα πολύ τα πρωινά κάτω στην παραλία, και βλέποντας αυτό το πράγμα τρώω ένα σοκ, πολυπολιτισμικό και όλα σοκ. Λέω, ρε, τι έχει γίνει εδώ? Δεν έχω και τη φωτογραφία που έχω. Πραγματικά, παιδιά, δεν φαίνεται τίποτα. Και λέω, κοίταξε τώρα τι νεάντερταλ έχουν έρθει εδώ, οι οποίοι ψηφίζουν, ενδεχομένως κάποιοι από αυτοί, και αφήνουν αυτή την εικόνα. Παρεμπιπτόντως, σε αυτήν δεν υπήρχε. Φυσικά, σίγουρα και ο Δήμος φρόντισε με τη λήξη της συνεργίας με μηχανήματα και προσωπικό να φέρει την κατάσταση τέτοια ώστε το πρωί να είναι επισκέψιμος και ο χώρος, άσχετα αν υπήρχαν εργαλεία κτλ. Αλλά να δοθεί και στους τουρίστες. Μην ξεχνάτε, Κυριακή ήταν η επόμενη μέρα. Έτσι, η Κυριακή τι σημαίνει? Τουρισμός. Θεσσαλονίκη είμαστε, δεν είμαστε πουθενά άλλο. Κάθε Κυριακή έχουμε, κάθε πότε έχουμε. Λοιπόν, αυτό είναι δείγμα πολιτισμού. Είναι δείγμα μιας νοοτροπίας που πρέπει να έρθει. Πρέπει να το στηρίξετε όλοι. Ποτίστε το δέντρο σας μπροστά. Μην το κόβετε. Μην επικαλείστε ότι ήρθε η ΔΕΗ και το κόψε. Καινούριο κόλπο αυτό. Η ΔΕΗ κόβει τα κλαδιά που αγγίζουν τα καλώδια της. Επειδή η χώρα μας είναι φτιαγμένη με τύπου να μην πω τι τύπου, γιατί οι περισσότερες χώρες πλέον έχουν υπογειοποιημένα τα πάντα. Μόνο εμείς τα έχουμε από πάνω. Έτσι, ό,τι καινούριο υπάρχει στον κόσμο γίνεται με υπογειοποίηση. Με ό,τι καλώδιο θέλετε, όπως και οι οπτικές ίνες κτλ. Άλλο αυτό τώρα, μην το πιάσουμε. Αυτό τώρα δεν είναι της παρούσης. Αλλά το κομμάτι της ευπρέπειας και του καλοπισμού θα πρέπει να έχει μπροστάριδες εσάς. Και όχι το Δήμο. Ο Δήμος θα πρέπει να κάνει άλλα πράγματα. Αλλά έχεις μπροστά σου ένα προκήπιο. Έχετε ένα κήπο. Έχετε ένα πάρκο. Έχετε κάτι τέλος πάντων. Φροντίστε το, ρε φίλε. Φροντίστε το, ρε φίλε. Δεν έχει δέντρα. Γιατί δεν έχει δέντρα. Έχει δέντρα γιατί να έχει δέντρα. Γιατί αποφασίστε, ρε. Τι θέτε. Θέτε δέντρα ή δεν θέτε δέντρα. Αλλά αν βγει ο Δήμαρχος, για να ακούει ο Δήμαρχος να μας το επιβεβαιώσει και πει όποια γειτονιά φυτέψει δέντρα στο πεζοδρόμιο θα έχει 50% έκπτωση στα δημοτικά τέλη. Ξέρετε τι έχει να γίνει. Ή δεν θα έχουν τέλη για ένα χρόνο. Δεν θα πληρώνουν δημοτικά τέλη. Πες μου τι έχει να γίνει, Λευτέρη. Θα κουτράνε μεταξύ τους ποιος θα φυτέψει δέντρο. Γι' αυτό σας λέω ότι κάποια πράγματα δεν χρειάζονται να σας λένε τι πρέπει να κάνετε. Αυτά πρέπει να τα κάνετε από μόνοι σας. Αλλά τώρα πού απευθύνομαι, θα μου πεις. Εντάξει. Απευθύνομαι στους 1, 2, 3 φιλότιμους οι οποίοι θα μπορούν να το κάνουν πράξη. Όπως το κάνουμε όλοι μας. Όπως το κάνουμε όλοι μας. Ανεβαίνει στην Αγγελάκη. Δεν σας αρέσουν οι ελιές που φυτεύτηκαν εκεί? Μεταφυτεύτηκαν. Πηγαίνει στην Αριστοτέλους. Δεν θα ήθελες να έχεις ένα πάρα πολύ ωραίο περιβάλλον? Βλέπετε κανένα να το φροντίζει? Είναι από το πέταλο και κάτω. Της Αριστοτέλους και κάτω. Έχετε δει? Και τα μαγαζιά τα οποία υπάρχουν εκεί. Γιατί δεν είναι πανάκι αυτό το πράγμα. Έτσι είναι, Λευτέρη μου. Είναι αντιδράσεις. Θα πρέπει να τα φροντίζουν και αυτοί. Αυτοί βάζουν τα καρεκλάκια τους εκεί πέρα και κάθεται το Κοσμάκης όμορφα, ωραία. Δεν θα έπρεπε να είναι καθαρά πεντακαθαρίδης? Θα έπρεπε. Είναι? Όχι. Γιατί περιμένω να έρθω εγώ. Σε ένα εκατομμύριο κόσμο πρέπει να έχει ένα εκατομμύριο υπάλληλος πίσω από τον κάθε λακαμά να σου κάνει αυτά που σου κάνει. Είναι η νοοτροπία μας όμως εκεί. Μπορούμε να πούμε αναρρύθμιτα τέτοια παραδείγματα. Είναι η νοοτροπία μας. Έχουμε μάθει στη Λαμογιά, στην Κλεψιά, γιατί έτσι μεγαλώσαμε. Ποια ήταν τα ιδανικά σήμερα? Κλέφτες και αμαρτωλοί. Όχι αρματολοί, αμαρτωλοί. Είμαστε και αμαρτωλοί και κλέφτες. Αρμά για σένα. Για μας είναι αμαρτωλοί, φίλε. Αμαρτίες πληρώνουμε, φίλε. Πληρώνουμε αμαρτίες. Αυτό το πράγμα που γίνεται εδώ δεν γίνεται σε καμιά άλλη χώρα στον κόσμο, φίλε. Να είσαι χειροκροτητής επιδομάτων. Θες να μιλήσουμε σοβαρά τώρα για αυτές τις δημοκρατίες και αυτά εδώ? Αέρα. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, πάμε σε break. Σε break, όχι, φίλε. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Μιλάμε λίγο ελληνικά, φίλε. Για να είμαστε to the point, ρε φίλε. Για να είμαστε to the point. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό, κομψότατο. Και με την επιστροφή μας θα ανοίξουμε και τα γραμμάς κατά τα γραφάς.
2: Η ώρα είναι 10.
3: Ώρα για σεμέντο από την Tetralux. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου σε χρόνο 0.
4: Τι υπέροχο σαλόνι! Και αυτή η πατητήτσι με το κονία στον τοίχο, πανέμορφη, αλλά κοστίζει πολύ.
5: Ξέχνα όσα ήξερες. Με το σεμέντο της Tetralux έχει το ίδιο αποτέλεσμα, πολύ πιο οικονομικά σε μία μόνο μέρα. Το επαναστατικό χρώμα που φέρνει το εφέ πατητής ή μαρμάρου στο χώρο σου σε χρόνο 0. Το σεμέντο εφαρμόζεται με ρολό τόσο εύκολα όσο ένα απλό βάψιμο. Ασύγκριτα πιο γρήγορο, σημαντικά πιο οικονομικό και χρωματίζεται.
6: Βρες το σεμέντο της Tetralux στα σημεία πώλησης στο tetralux.gr.
5: Σεμέντο της Tetralux. Εφέ πατητής θυμετοκονίας με ένα απλό βάψιμο.
7: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
8: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο Νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
9: Με την υποστήριξη του Μετρόπολης 95,5. Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μίας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
10: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
11: Η μετάδοση κάθε στιγμής του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, εδώ είμαστε και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 κενό το μήνυμά σας στο 54.301, στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95,5 και oragiakamoura@gmail.com. 2310-90-90-90 για όποιον θέλει, είμαστε εδώ να τα πούμε ένα χεράκι. Είσαι άδικος, λέει ο φίλος μου ο Γιώργος. Αύριο έρχεται ο Ρέμος να καθαρίσει. Καλά, πες να μην τον καθαρίσουμε εμείς κάποια στιγμή, να μην τρελαθούμε. Σιγά τώρα τα λάχανα. Πασχαλάρα μου, λέει, ας προσέχαμε κι εμείς, δεν μας φταίει κανένας, μόνο εαυτός μας. Πιστεύω πως θα πρέπει για να παραδειγματιστούμε από τον Όφη. Μπας και βγούμε στο Champions League, λέει ο George Best. Για να ακούσω λίγο Κόντι. Θέλω λίγο να ακούσω Κόντι.
1: Οι 90 λεπτά ποδοσφαιριστές που έχουν ροπή προς την επίθεση να μένουν πίσω από την μπάλα ακριβώς για να μην δώσουν χώρους στην Hoffenheim να τρέξει. Γιατί δεν το είδαμε για ένα ημίχρονο, το είδαμε για ένα ολόκληρο μάτς.
2: Πώς γίνεται να πείσεις ποδοσφαιριστές οι οποίοι έχουν, είναι φύση επιθετικοί, έχουν ροπή προς την επίθεση, να τους πείσει κάποιος.
0: Αυτό το πράγμα να γίνεται επανάληψη της ερώτησης από Έλληνα δημοσιογράφο σε Έλληνα δημοσιογράφο και δεν να μην έχει ακουστικά, δηλαδή ο φιλοξενούμενος δεν γίνεται.
2: Θεωρώ ότι έχουμε μια ομάδα που λειτουργούμε ακριβώς όπως το είπα, σαν ομάδα, σαν ένα group. Όλοι κάνουμε άμυνα, όλοι επιθέμαστε, δηλαδή όταν χρειάζεται να επιτεθούμε θα το κάνουμε όλοι μαζικά, όταν χρειάζεται να αμυνθούμε θα το κάνουμε όλοι μαζικά, όταν χρειάζεται να το κάνουμε. Και νομίζω ότι αυτό που μας έχει δώσει αυτή τη θέση, αυτή τη στιγμή και στο πρωτάθλημα και στο κύπελο και στην Ευρώπη είναι η καλή μας αμυντική λειτουργία. Το είπα πέρσι, πρέπει να ξεκινήσουμε να γίνουμε πιο σκληροί στην άμυνά μας, από τους επιθετικούς μας, από τους μέσους μας. Να κρατάμε όσο μπορούμε, σε όσα περισσότερα παιχνίδια μπορούμε, το 0, και νομίζω ότι αυτό, το ότι κρατάμε το 0, πάντα ένα γκολ θα το βάλουμε. Έχουμε την ποιότητα να το κάνουμε.
3: Ευχαριστούμε πολύ, coach, και πάλι συγχαρητήρια.
0: Μπράβο τον Κωτή, μπράβο τον. Μπράβο του και το αξίζουν τα καλύτερα. Αξίζουν βασικά σε όλο τον off. Λοιπόν, προχωράμε, πάμε στα γραμμά κατά γραφά. Πάμε να υποδεχτούμε τον πρώτο φίλο, παρακαλώ.
4: Εγώ είμαι.
0: Εσείς είστε, κυρία.
4: Γιάννης Μελτσοκόμος.
0: Α, καλέστε την κύριε Γιάννη.
4: Και δεν είχα να τα πούμε.
0: Ναι.
4: Τώρα, τι να σου πω, δεν ξέρω τώρα. Άκουσα χθες, πότε ήταν, ναι, χθες νομίζω, για την υπόθεση Μαζονάκη.
0: Ναι, τι.
4: Δεν είναι τόσο απλό το πράγμα, αλλά είναι και λίγο περίπλοκο. Έτσι όπως το έθεσες, είναι ένα σενάριο το οποίο είναι αρκετά λίγο βαθύ και θέλει, τι να σου πω τώρα, ένα μυαλό λίγο να το ψάξεις πολύ σκοτεινό. Τώρα όσον αφορά το, για αυτό που λες, για την πρεσβεία και τα λοιπά, τώρα εμένα το μυαλό μου πάει αλλού. Μία λέξη μόνο. Καρτέλ. Κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Καλά, αυτό είναι γνωστά, ρε φίλε. Ξεκινάμε από αυτό, εδώ υπάρχουν 4-5 καρτέλ στη χώρα, αυτό είναι, δεν είναι, δεν είναι κάτι καινούριο.
4: Ναι, δεν ξέρω. Τώρα δεν υπάρχει άλλος λόγος τώρα, ας πούμε, για να μπορείς να εξοντώσεις έναν άνθρωπο ή να τον βγάλεις από τη μέση για κάποιο λόγο. Δεν πείραξε κανένα, δεν έκανε κανένα. Δεν ήταν, ας πούμε, σαν τον Νότι που έβγαινε και έλεγε την άποψή του για τα πολιτικά κτλ. Ή τουλάχιστον σε αυτόν τον βαθμό. Δεν νομίζω, ήταν σε αυτά ουδέτερος. Οπότε δεν νομίζω να τον πείραξε κάποιος για αυτό το πράγμα. Το μόνο που πάει το μυαλό μου είναι τα καρτέλ.
0: Εγώ θεωρώ ότι, εγώ δεν πιστεύω ότι στη ζωή όταν έχεις μια τέτοιο είδους διαδραστικότητα, δηλαδή είσαι δημόσιο πρόσωπο, είσαι καλλιτέχνης, δεν φτάνεις σε σημείο να μην απασχολείς και το καρτέλ. Το καρτέλ όμως που εκφράζει τι?
4: Εγώ μιλάω κυριολεκτικά για το καρτέλ.
0: Ναι.
4: Και ξέρεις που πάει το...
0: Ναι,
4: καλό.
0: Αλλά... Εντάξει, το καταλαβαίνω.
4: Όχι πολιτικό καρτέλ. Όχι.
0: Γιατί οι τραγουδιστές δεν έχουν καρτέλ? Γιατί δεν μου λες, έχεις δει πώς δηλαδή ο Νότης, ότι επειδή είναι και έτσι αυτός ο χαρακτήρας του, και εντάξει, χαιρόμαστε και που είναι τέτοιος ο χαρακτήρας του, γιατί άμα είναι σαν τους χαρακτήρες τους άλλους, είναι, πώς το λένε, ανάλατη. Λοιπόν, βλέπεις πόσες αντιπάθειες έχει. Έχεις παρατηρήσει.
4: Για τον Νότη εννοείς? Εννοείται.
0: Όχι για τον και... Νότη. Και ο Νότης είχε αντιπάθειες, είχε αντιπαθούσε κάποιους και το έλεγε δημόσια. Αυτό το κρατούσαν αυτοί που το άκουγαν. Βάλει λίγο το βίντεο που λέει ο Νότης για το Ρέμο, Λευτέρη. Ας το και από εκεί.
4: Λοιπόν,
0: ναι, για να καταλάβεις ότι αυτό το πράγμα που συμβαίνει δεν είναι κάτι το οποίο, ρε φίλε, είναι έξω από εμάς. Είναι άνθρωποι που ζουν τις δικές μας ζωές. Επειδή τώρα κάποιος τραγουδάει και παίρνει 20 χιλιάρικα το βράδυ, Δεν σημαίνει ότι είναι ανώτερος από σένα ή από μένα. Απλά εκμεταλλεύεται αυτό το πράγμα το οποίο κάνει. Για βάλ το λίγο.
5: Χέστηκα τι θα βγάλει ο Ρέμος. Οι καλλιτέχνες έχουν δικαιώματα και υποχρεώσεις.
6: Και πρέπει να τα εκφράζουν
5: δημοσιονότητα. Σαφέστατα. Επιβάλλεται, όχι επιβάλλεται να τα εκφράζουν. Οι καλλιτέχνες είναι μπροστάριτες. Οι Pink Floyd ήταν προφήτες.
0: Το ακούσα αυτό το πράγμα. Δηλαδή βλέπεις λοιπόν ότι η αντιπάθεια δημιουργήθηκε. Δηλαδή και χωρίς να το ξέρει ο Ρέμος, ας πούμε παράδειγμα, τον Σφακιανάκη, με το που ακούει χέστηκα θα βγάλει ο Ρέμος, σε λέει τι γίνεται εδώ τώρα.
4: Εντάξει, ο Νότης ήταν μια άλλη κατηγορία ανθρώπου. Είναι μάλλον, γιατί δεν ήταν. Είναι μια κατηγορία.
0: Είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει άποψη και την βγάζει.
4: Και την βγάζει προς τα έξω.
0: Ακριβώς. Οι όλοι οι άλλοι είναι άνθρωποι που δεν βγάζουν την άποψή τους απ' έξω γιατί ντρέπονται και δεν μπορούν να την υποστηρίξουν.
4: Ενώ ο Μαζονάκης δεν το έκανε αυτό. Δεν είχε πολιτική άποψη. Δεν τον έχω ακούσει ποτέ το Μαζονάκη να έχει πολιτική άποψη. Όπως ας πούμε ο Νότης όταν έβγαινε πάνω στο πάλκο.
0: Δεν ασχολούνταν με αυτό ο Μαζό.
4: Δεν τον ενδιέφερε.
0: Ξέρεις όμως ότι έχουν αυτοί έχουν και κάποια άλλα θέματα που φαντάζομαι γνωρίζεις. Δηλαδή αυτοί που δεν είναι straight, ας πούμε, έχουν κάποια συμπλέγματα. Τα οποία γι' αυτό φοβούνται να εκτεθούν κιόλας. Δεν είναι όλοι σαν τον Ηλία.
4: I know what you mean.
0: Ή ακριβώς. Και αυτό ο κόσμος το κρίνει, το φιλτράρει, ρε παιδί μου. Γι' αυτό και βλέπεις ότι άσχετα το ποιος ήταν ο Μαζονάκης, είχε τις μεγαλύτερες συμπάθειες στη μουσική σκηνή. Το τελευταίο διάστημα. Δηλαδή, τον έβλεπαν στο The Voice, σε αυτό δεν πήγαινε. Λοιπόν, πήγαινε στο The Voice και όλοι ήταν επικεντρωμένοι στο ντύσιμό του, στο θα πάρει το μικρόφωνο για να τραγουδήσει, για να κάνει φίλε αίσθηση. Δεν είναι ανάλατος.
4: Όχι, ήταν κεντρικός.
0: Αυτό, κεντρικός.
4: Αυτό.
0: Αυτό θέλουμε εμείς.
4: Αυτό ήθελε και
0: μα γι' αυτό πας στα μπουζούκια, φίλε. Δεν πας στα μπουζούκια για να πάει να δεις, να πούμε, την Μαργαρίτα ή Μαργαρό.
4: Εντάξει, έχουν αλλάξει εποχές. Κάποτε πηγαίναμε στα μπουζούκια για να ακούσουμε.
0: Ο άνθρωπος άλλαξε. Οι εποχές είναι οι ίδιες, να ξέρεις.
4: Ναι, ακούγαμε τη φωνή του Τερζή. Τώρα έχει γίνει σοβαρό.
0: Εντάξει, τώρα μην το κάνουμε. Εξαφανίστηκαν όλοι αυτοί τώρα. Διάσταση. Σήμερα, λοιπόν, άμα πήγαινε στα μπουζούκια, σε ποιο θα πήγαινε να κλείσουμε με αυτό, Γιάννη.
4: Με πού θα πήγαινα.
0: Ναι.
4: Πρώτον, καταρχάς, συγχαρητήρια στο Νόφι. Και δεύτερον, αν θα πήγαινε στα μπουζούκια.
0: Ναι.
4: Δεν θα πήγαινα ποτέ.
0: Άλλο λέμε, πα στα μπουζούκια σήμερα. Πού θα πήγαινε.
4: Τώρα μην βάζει δύσκολα νυχτιάτικα.
0: Γιατί, γιατί πρωί πας στα μπουζούκια και βράδυ πας. Πες τώρα, σε λέω, εγώ τελειώνω την εκπομπή.
4: Παλιά είχα πάει Φωτιάδη, Καρά, Τερζή.
0: Ράζε, το ξέρω που έχεις πάει. Άλλο λέω. Λέω τώρα κλείνω την εκπομπή και πάμε στα μπουζούκια. Πού θα πηγαίναμε.
4: Δεν ξέρω, το αφήνω πάνω σου.
0: Δεν έχει. Δεν έχει. Πού να πάμε.
4: Δεν έχω κάνει.
0: Καλό βράδυ. Κλείσε τέρας. Κλείσε.
4: Την αγάπη μου.
0: Γεια. Παρακαλώ.
7: Καλησπέρα.
0: Και καλή βραδιά. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, παρακαλώ. Κλείστε το ραδιόφωνο σας, αν θέλετε.
7: Αντώνης από φύλαξη περιφερειακού.
0: Μάλιστα, Αντώνη.
7: Θέλω να ρωτήσω.
0: Να
7: ρωτήσω. Θέλω να ρωτήσω. Αυτά τα πράγματα που βγαίνουν όλα στη διαφάνεια τώρα και βγαίνουν όλα στη φόρα και ακούγονται.
0: Στην επιφάνεια, όχι διαφάνεια, γιατί διαφάνεια δεν ξέρουμε τι είναι.
7: Επιφάνεια.
0: Ναι, ναι.
7: Γίνονται και στα νοσοκομεία τα δημόσια.
0: 100%. Εκεί ίσως να γίνονται χειρότερα πράγματα.
7: Εγώ νομίζω ότι γίνονται μόνο σε αυτούς που είναι άρρωστοι, σε αυτούς που έχουν πρόβλημα και κάνουν αιμοκάθαρση. Γίνεται να πας να πας να κάνεις πλασμαφαίρεση σε ένα δημόσιο νοσοκομείο.
0: Γίνεται.
7: Οζονοθεραπεία.
0: Γίνεται.
7: Να βάλεις αίμα φρέσκο στον οργανισμό σου.
0: Γίνεται.
7: Από πού το βρίσκουν τόσο αίμα.
0: Όσο υπάρχουν ανάγκες για το θέμα της αιμοδοσίας και της αιμοληψίας, αυτό γίνεται κοντά στις 50.000 φιάλες το μήνα, νομίζω είναι.
7: Μα
0: την αλλά εμείς τραβάμε μόνο 30, γιατί δεν υπάρχει εθελοντισμός.
7: Μα την αιμοληψία την κάνουν και την παίρνουν τα δημόσια νοσοκομεία, εάν δεν κάνω λάθος, σε περιπτώσεις ανάγκης για να το χρησιμοποιήσουν το αίμα.
0: Για την πλασμαφαίρεση, αν εννοείς, δεν είναι ακριβώς αιμοκάθαρση, δηλαδή στο πεδίο νεφρολογίας κτλ. Να εξηγούμαστε. Μιλάμε για μια φιάλη η οποία συμπληρώνει το πλάσμα το οποίο έχει ψιλοκαθαριστεί για να μπορεί να εισέλθει μέσα στο σώμα. Έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία η οποία γίνεται μόνο σε δύο νοσοκομεία στη Θεσσαλονίκη, στο ΑΧΕΠΑ και στο Γεννηματάς, πουθενά άλλου. Εφόσον όμως ναι, κρυθείς ότι μπορείς να το κάνεις. Δεν γίνεται κάθε μέρα, μην νομίζεις. Μία στις τόσες και αν.
7: Μα ναι, εγώ ξέρω ότι γίνεται μόνο στους ανθρώπους που έχουν πρόβλημα υγείας και πάνε και κάνουν αιμοκάθαρση από το πρωί.
0: Γιατί ποιος σου είπε σένα ότι ο Μαζονάκης δεν είχε πρόβλημα?
7: Ο Μαζονάκης είχε πρόβλημα από τα ναρκωτικά, από τις ουσίες, από αυτά.
0: Προφανώς μπορεί, εγώ δεν το ξέρω αν έπαιρνε ή όχι, αλλά είχε πρόβλημα για να πηγαίνει εκεί, για να κάνει αυτό το πράγμα.
7: Τι δεν ξέρεις?
0: Δεν ξέρω
7: ότι
0: αν έκανε
7: ναρκωτικά.
0: Αν το ήταν χρήστης, δεν το ξέρω αυτό το πράγμα. Αλλά άσχετο από αυτό, οτιδήποτε και αν έχει και θέλει να καθαρίσει τις τοξίνες του, θα μπορούσε να τις κάνει όμορφα και ωραία στο νοσοκομείο. Και δεν θα γινόταν τίποτα.
7: Δεν υπάρχουν θέσεις για ανθρώπους που έχουν πραγματικό πρόβλημα και θα υπάρχουν θέσεις για αυτούς που δεν έχουν και θέλουν να κάνουν. Πώς το λένε, να κάνουν. Δεν ξέρω, δεν βρίσκω λέξη.
0: Ωραία, εντάξει. Αυτό είναι δεδομένο στα ελληνικά νοσοκομεία να συμβαίνει κάτι τέτοιο. Σημασία έχει ότι ο άνθρωπος έφυγε. Θα σταματήσει, πιστεύεις τώρα, αυτό είναι το ζητούμενο για μας. Θα σταματήσει αυτή η παραϊατρική προσέγγιση που υπάρχει?
7: Όχι, δεν υπάρχει.
0: Ακριβώς.
7: Βλέπεις, λοιπόν. Όχι.
0: Αντώνη, ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Μια χαρά. Καλησπέρα, Πασχάλη. Και να σκεφτείς ότι ο Πατούλης έλεγε ότι δεν ήξερε τίποτα και τελικά τι αποκαλύφθηκε? Ότι και αυτός ήταν πρόεδρος εταιρείας αισθητικής ιατρικής, παρότι ορθοπαιδικός, και επίσης όσο ήταν υπερηφερειάρχης, το χρηματοδότησε με 8.000 ευρώ στο περίφημο συνέδριο του 23. Πόσο σανό πλέον, μπόλικο και αρκετό, το είπαμε. Εγώ έχω και λεπτομέρειες και τις εταιρείες και αυτά εδώ πέρα. Πάμε στον επόμενο, παρακαλώ. Ναι.
6: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
6: Από την Λεβεντογένα Κρήτη, τι κάνουμε?
0: Ακόμα σε περιμένουν να έρθει, Σεπτέμβριος έρχεται.
6: Ρε τρελοκομείο, κλείσω το μαγαζί πρώτα.
0: Πότε το κλείσεις?
6: Αφημοτηρίστε, τι να κάνω εγώ να πω. Αυτοί ακόμα έρχονται.
0: Ακόμα έρχονται, τόσο κουζουλάθηκαν.
6: Κακοκαιρίες, κάνει εδώ, βρέχει τίποτα, αυτοί εμφανίζονται. Δεν μπορούν να χωρίσουν. Ξέρω εγώ τι του έχει πιάσει, ρε.
0: Πάω και είναι, ρε. Πάω και είναι.
6: Λε. Τι κάνεις?
0: Καλά, φιλέ, εσύ.
6: Ωραία εβδομάδα, ξέρει αυτή είναι. Πολλά περίεργα.
0: Μόνο περίεργα.
6: Ναι, ξεκινάμε. Βγήκε προχθές ο Κασιδιάρης. Το είδες?
0: Ναι, βγήκε, ναι.
6: Είδες ότι είχαν πάει τα κανάλια και τα λοιπά, παίζανε εκεί ιστορίες, τον Νατάλο, τούτο, εκείνο, τα άλλα μόλα, ε. Θα κάνω μια ερώτηση εγώ, αφελή.
0: Και μη δεν κάνεις.
6: Ο Κασιδιάρης, όπου και να κατέβει, ό,τι και να κάνει, που κάτι θα κάνει προφανώς.
0: Μιώντας. Θα βγει μιώντας.
6: Μπράβο. Πιάνω θα κόψει ψηφούς? Το Μητσοτάκι των Αλωνών.
0: Τώρα αυτό είναι συζήτηση, προσυζήτηση. θα σου πω τι, εγώ επειδή, να σου πω κάτι, εγώ αυτά δεν τα φοβάμαι από την άποψη τι. Δηλαδή όταν δεν μπορεί να λένε...
6: Όχι, θα καταλάβεις μετά που το πάω, όταν θα τελειώσει.
0: Για πες.
6: Ναι, που θα κόψει, πες μου, η άποψή σου.
0: Πιστεύω από το χώρο της δεξιάς φυσικά θα κόψει.
6: Όχι όμως από το Μητσοτάκι αυτή που είναι τον πετών.
0: Το Σαμαρά έχουν στοχοποιήσει. Γιατί πιστεύουν ότι θα πάνε προς τα εκεί. Λατινοπούλου, Σαμαράς και δεν συμμαζεύεται.
6: Τώρα το πάμε καλά. Να θυμίσω,
0: Βελόπουλο.
6: Να θυμίσω όμως ότι την ίδια μέρα βγήκε κάποιος άλλος.
0: Και δεν το παίξαν στα κανάλια.
6: Το παίξε κανείς.
0: Μαζιώτης.
6: Α, ο οποίος τι είπε? Μέχρι να πεθάνω θα είμαι ανένταχτος στον αγώνα για την πάλη. Το έπαιξε κανένα κανάλι?
0: Φυσικά και όχι.
6: Πήγε κανένας δημοσιογράφος?
0: Φυσικά και όχι.
6: Φυσικά και όχι. Μπράβο. Έτσι για να έτσι έχουμε καμία εντύπωση. Τι γίνεται? Διότι όπως έχουμε ξαναπεί, το σύστημα, τι φοβάται? Το παγκόσμιο σύστημα, όχι αυτό. Διότι αυτά που προσπαθεί να κάνει το παγκόσμιο σύστημα, το οποίο είναι και σε εμάς και παντού, ένα πράγμα φοβούνται πάντα. Τη δύναμη του ανθρώπου στο τέλος. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο μηδέν, η δύναμή του είναι ανεξάντλητη. Και πάντα γυρίζει τον κόσμο ανάποδα. Αυτή είναι η κοσμοθεωρία μου. Πάμε παρακάτω. Γύφτη. Εκείνη την ώρα που ανέφερες κάτι για τα συγχωρεμένα τα παιδιά και τους άλλους, δεν καταλαβαίνω, κλέψει αμάξι.
0: Γιατί με το δικό τους πήγανε?
6: Όχι, ρε παιδί, δεν τα άκουσα.
0: Φυσικά,
6: γιατί...
0: κλεμμένο, μα δεν το αναφέρουν αυτό. Όπου
6: ναι,
0: έχει τέτοια είδηση, δεν αναφέρεται.
6: Ήταν κλεμμένο το αμάξι.
0: Κλεμμένο, ναι.
6: Α, μάλιστα.
0: Πέφτει από τα σύννεφα.
6: Μάστιγα μεγάλη.
0: Περίμενε, πέφτει από τα σύννεφα.
6: Όχι, βέβαια, αλλά μάστιγα μεγάλη. Μήπως. Μάστιγα μεγάλη και χωρίς καμία λύση.
0: Ρε τον όφηρε.
6: Διότι, άστον όφη, θα πω στο τέλος, ναι, για τον Όφη, γιατί ξεχνάς. Λοιπόν, δεν ξέρω αν το διάβασες, οι Σέρβοι φοιτητές αποφάσισαν να κάνουν κόμμα.
0: Οι Σέρβοι διαιτητές?
6: Ναι, βέβαια, στη Σερβία. Αποφάσισαν να κάνουν κόμμα.
0: Και τι θα κάνουν αυτοί?
6: Και θα κάνουν κόμμα για να κάνουν την μεγάλη ανατροπή. Ήρθαν προχθές εδώ κάτι Σέρβοι τουρίστες, κάτι μεγάλες γυναίκες, καμία 70 χρονών. Και του το είπα, λέω το και το, λέω κορίτσια, γιατί τις πειράζω κιόλας να πούμε, μα είναι μεγαλούτσι. Και του λέω κορίτσια το και το. Α, είμαστε υπέρ, λέει. Να ξεβρωμίσει ο τόπος από το Βούσιτς και τα λοιπά. Σκουπίδια. Τη Φοντερλάινερ.
0: Ναι. Μόνες τους είναι αυτές, έχουν και σύζυγο ή είναι χωρίς σύζυγο.
6: Ναι, ναι, ναι. Οι οποίοι βέβαια να θυμάμαι, φοιτητές, δεν είναι αυτό το δικό μας εδώ. Εκείνο το όχι, το σαν το Μαρινάκι. Είχε πάει στην Κοσιόνι και έλεγε φοβερή είναι η δημοκρατία. Τι να λέω αυτό, ρε φίλε, το απίστευτο. Και κάτι άλλο για να κλείσω. Καλά τα πια τον Όφη, βέβαια. Αλλά να θυμίσω ότι 30 χρόνια πριν έκανα κάποιοι άλλοι. Ο Κολομπούρδας, ο Δασιόπουλος, ο Ζαφυρί, ο Σιδηρόπουλος, ο Ζωγράφος, ο Βελής με τον Άγγελο Αναστασιάδη, φίλε μου.
0: Καλά, τώρα κάτσε τώρα εδώ. Έχουν αλλάξει και να εμείς τότε πιστεύαμε σε αυτό το οποίο γινότανε.
6: Όχι, σήμερα... όχι, άλλο λέω.
0: Τι.
6: Άλλο λέω. Ποιοι τα κάνανε, οι Έλληνες παίχτες.
0: Α, αυτό σου λέω, σήμερα.
6: Οι οποίοι το 2004, παιδιά, οι Έλληνες παίχτες, υπό την καθοδήγηση ενός Γερμανού. Αλλά Γερμανού, όχι Γερμανοτσολιά.
0: Ναι.
6: Πήγανε στην κορυφή της Ευρώπης, τα ξεχνάμε.
0: Όχι.
6: Όχι, παιδιά. Και επιτέλους ξυπνήστε, γιατί ένα πράγμα που φοβούνται είναι η ελληνική ψυχή. Χιλιάδες χρόνια τώρα. Η ελληνική ψυχή, ξυπνήστε επιτέλους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
6: Πρέπει στιγμή να ξυπνήσουμε, όχι για μας. Εμείς έχουμε τελειώσει. Έχουμε καβαλεί στα 50, τα 60, τα 70. Για τα παιδιά που έρχονται από πίσω. Είναι μεγάλη αμαρτία αυτή η χώρα να είναι σε αυτή την κατάσταση. Να βγαίνει το κάθε λαμόγιο που πουλούσε ένα νογιλέκα και να είναι υπουργός υγείας. Και να μαθαίνω ότι πήρε το καλύτερο οικόπεδο αυτή τη στιγμή στα Χανιά, που φαίνονται φέτο όλα τα Χανιά γκρέμισε ένα ερείπιο με μπροστά ένα δικηγόρο για να κάνει την νέα του βίλα.
0: Είδες.
6: Και να πιστεύεις εσύ, βλάκα, ότι αυτοί οι άνθρωποι δουλεύουν για σένα.
0: Ναι, ναι, ναι. Αυτή, είπαμε.
6: Είναι απίστευτο.
0: Είπαμε πού απευθύνονται.
6: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, κλείς το μαγαζί και έλα. Άντε.
6: Ευχαριστώ, γεια.
0: Για χαρά, για χαρά. Παρακαλώ.
8: Γεια σου, Πασχαλή.
0: Καλώς τον να.
8: Τι κάνεις.
0: Τα πάντα και σε καλή τιμή.
8: Συγγνώμη που σε ενόχλησα από χθες, νόμιζα ότι...
0: Προχώρα παρακάτω, προχώρα παρακάτω.
8: Ναι, πάμε. Συμφωνώ με τον φίλο το κριτικό. Την ελληνική ψυχή, αυτό φίλε πολεμάνε. Τα εδάφη, ό,τι ώρα θέλουν τα έχουν.
0: Όχι ότι τα έχουν πάρει, όχι ότι θέλουν τα έχουν, τα έχουν πάρει.
8: Ναι, εντάξει. Δεν είναι για τα εδάφη, τίποτα δεν γίνεται. Είναι η ψυχή και τα ήθη και τα έφτιμά μας και τον Έλληνα πολεμάνε.
0: Mm-hmm.
8: Όσο για το μελιστοκόμητο φίλο, που μιλούσατε για τον Σφαγιανάκη, έχει δίκιο ο Σφαγιανάκης σε αυτό που έβαλες, φίλε. Ο καλλιτέχνης έχει την υποχρέωση να έχει πολιτική.
0: Είναι άποψη, δημόσιο δηλαδή. Πρόσωπο και πρέπει να εκφράζεται, σωστό.
8: Βέβαια.
0: Συμφωνώ και
8: βέβαια.
0: Αυτό.
8: Και κανένας ούτε στο COVID ούτε πουθενά δεν τοποθετήθηκε υπέρ του λαού. Μόνο υπέρ των εμβολίων ήταν όλοι του συστήματος.
0: Αλήθεια λες.
8: Ποιος μιλούσε για τα εμβόλια κατά από τους καλλιτέχνες.
0: Κανένας.
8: Έτσι. Και αυτοί πρέπει να έχουν όχι μόνο να και ό,τι στραβό βλέπουν στην πολιτική πρέπει να τη λένε. Ο κόσμος στηρίζει για αυτό το πράγμα. Δεν τους στηρίζει για τα τραγούδια μόνο.
0: Σωστό.
8: Έτσι, έχω άδικο, Πασχάλη.
0: Όχι.
8: Όσο για τα άλλα, δεν ξέρω αν άκουσες την κυρία Αφροδίτη, τι της έλεγε της For the Line, και ήταν τελείως στον κόσμο της εκείνη.
0: Ναι.
8: Έχω την εντύπωση, Πασχάλη, ότι και ο Κασιδιάρης και όλοι τους είναι του συστήματος.
0: Έλα.
8: Τους χρησιμοποιούν.
0: Έλα.
8: Ναι, τους χρησιμοποιούν, φίλε. Μας δουλεύουν, κάνουν πως μαλώνουν όλοι μεταξύ τους εκεί μέσα. Και στη Βουλή και στην Ευρωβουλή.
0: Mm-hmm.
8: Και ο κόσμος μοιράζεται, ακούει κάτι από την Αφροδίτη, ωραίο, πάνε στην Αφροδίτη μερικοί, και τους έχουν όλους δικούς τους σε διαφορετικά κόμματα. Αυτό έχω καταλάβει εγώ. Δεν ξέρω.
0: Ο κόσμος αυτό δεν καταλαβαίνει γιατί ψηφίζει τώρα. Δεν ξέρει τι ψηφίζει. Καταρχήν και γιατί ψηφίζει αυτό που δεν ξέρει τι ψηφίζει. Κατάλαβες, από θυμό ψηφίζει. Δεν ψηφίζει γιατί κάθεται και σκέφτεται. Γιατί ένας νοήμων άνθρωπος δεν θα κάθεται να σκεφτεί, μάλλον να σκεφτεί, ξέρεις τι ψηφίζει, γιατί ψηφίζω μικρό κόμμα, ας πούμε. Αφού δεν έχει τίποτα να μου δώσει το μικρό το κόμμα. Απλά γιατί δεν θέλω να ψηφίσω το κόμμα που ψήφιζα και επειδή δεν θέλω να παρεξηγηθώ με τον εαυτό μου, θα ψηφίσω κάτι που είναι κοντά ή είναι γενώσιμο του κόμματός μου. Αυτό έτσι συμβαίνει, φίλε.
8: Το θέμα είναι τι θα κάνουμε, ρε. Κάπως πρέπει να βγούμε από αυτό το...
0: Η ελπίδα το πεθαίνει τελευταία αρκεί να μην είναι πεθερά σου. Καλό βράδυ, Στέφανε.
8: Γεια,
0: γεια, γεια. Κομψώτατο και επιστρέφουμε αμέσως.
9: Η ώρα είναι 10:30.
10: Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Μετροπολίς!
11: Σαραντατέσσερα χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
12: Την Express Cleaning την ξέρεις.
13: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
12: Και πώς λέγεται?
13: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
12: Security δηλαδή.
13: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
12: Μπράβο. Και από τιμές?
13: Απλά ασυναγώνιστες.
14: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
13: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 27 1182 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
15: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την πέμπτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7:30 το απόγευμα.
16: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
17: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι και συνεχίζουμε να υπενθυμίσουμε βεβαίως και τους τρόπους επικοινωνίας. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας στο 54.301 στο Facebook, στην επίσημη σελίδα του σταθμού Μετρόπολης 95.5 και ώρα για καμόρα papaki@gmail.com 2310 90 90 90, στη διακριτική σας ευκαιρία πάντοτε για να επικοινωνήσετε. Λοιπόν, καλησπέρα και στον Καρατζό, να δώσουμε κάποιες καλησπέρες έτσι πρωτίστως. Στον Χρήστο Γραβανόπουλο από το Βόλιο Πολυκάστανο Κοζάνης, τι λες. Καλησπέρα στον Τζόρτζι το Φλάι, από σήμερα πάλι εδώ, καλώς ήρθες. Στον Βασίλη το Σιδρόπουλο λέει, εμείς είμαστε ηλεκτροκίνητοι και μάλιστα με τζάμπα φόρτιση. Τι λέρα. Καλησπέρα στη Φλόρινα. Φόρτιση τζάμπα, έτσι, τα καταγράφω αυτό. Καλησπέρα στα τρελά νερά στην Χαλκίδα, στον Τίμη. Μη μας βάζετε, λέει, το Σπυράντονη. Καθημερινά μας τον βάζει ο Μητσοτάκουλας. Καλά, αυτό δεν είναι και ωραίο. Καλησπέρα στον Σταύρο, καλησπέρα στον φιλαράκι μου τον Δημήτρη από το QQE. Την ταπεινή μου καλησπέρα, αλλά εγώ έχω, όπως έχω πει, απογοητευτεί πλήρως από αυτό το λαό και δεν περιμένω τίποτα πλέον. Πού να έρθουν αυτά τα χρόνια, βρεθνητή, αμπαλαέα, λέμε. Λέμε και κλαίμε, Δημητρό, δυστυχώς λέμε και κλαίμε. Τυχαίο δεν νομίζω. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο, πήραμε λίγο μια μπαταριά, πάμε λίγο στον κόσμο. Επιτροχάτην για να προλάβουμε, γιατί έχω πάρα πολύ ωραίο κλείσιμο τραγουδιού, παιδιά. Είναι ένα τραγούδι που αγάπησα το 1981-82 όταν πρωτοβγήκε, να σας το πω έτσι, είναι ξένο βέβαια, το οποίο το έμαθα από ένα ραδιοφωνικό σταθμό, δεν θα πω τώρα γιατί δεν είναι και πρέπει να, ας πούμε, να το πω, γιατί, όχι ότι υπάρχει, αλλά οι συντελεστές του θα το καταλάβουν γιατί κάποιοι ακούνε κιόλας την εκπομπή. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Παρακαλώ.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι. Καλησπέρα, κύριε Πασχάλη.
0: Τι έγινε, κύριε Δημήτρη.
1: Τι κάνουμε.
0: Τα πάντα.
1: Λοιπόν, παίρνω αφορμή.
0: Όπα.
1: Από τον πολύ επιτυχές χαριτολόγημα χαριτομενιά που είπες. Και θέλω να απευθυνθώ στα όρθια βόδια.
0: Ναι.
1: Δεν είπες.
0: Ναι, ναι, όρθια βόδια. Ναι. Όρθια βόδια, ναι.
1: Ναι. Αυτά που θα πω τώρα σε ένα λεπτό είναι επισήμανση, ναι, πολιτική και κοινωνική. Απευθύνομαι σε αυτούς. Αν με επιτρέψεις για ένα λεπτό.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, σήμερα ζούμε το απάντησμα του νεοφιλελευθερισμού. Νομίζω η πολιτική Μητσοτάκη δεν είναι φιλελεύθερη πολιτική. Δεν έχει κοινωνικό χαρακτήρα. Είναι νεοφιλελεύθερη, όπως είναι σε παγκόσμιο επίπεδο. Πλήττονται, κυδεύονται δικαιώματα και κατακτήσεις ανθρωπότητας. Αναστέλλεται και διαστρέφεται η δυναμική της κοινωνικής εξέλιξης, δηλαδή η πρόοδος.
0: Ναι.
1: Οι παγκοσμιοποιητές, και κλείνω, για την επίτευξη των στόχων τους, επελάβουν ως οδοστρωτήρες, θέλουν πολιτισμικές κοινωνίες, υπανθρώπους, δούλους, ισοπεδώνοντας τους πάντες και τα πάντα, κάμπτοντας κάθε αντίσταση των λαών με κάθε μέσο, ακόμη και με δυναμική επιβολή της θέλησής των. Και βρίσκουν τους προθύμους εδώ, όπως είναι, όπως εδώ για παράδειγμα είναι ο Μητσοτάκης, όπως το λες και εσύ καμιά φορά, ο Μητσοτάκαρος.
0: Μητσοτάκα.
1: Έγινε, αγαπητέ μου.
0: Να είσαι καλά, κύριε Δημήτρη μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι, ναι.
0: Παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Ο Ιάκωβος, τι κάνεις.
0: Γεια σου, ρε Ιάκωβε, καλά, δόξα τω Θεώ. Εσύ.
2: Το τραγούδι, το τελευταίο, ποιος θα το τραγουδήσει, ο Μελιτσακάκης.
0: Μόλις τελειώσει ο Μελιτσακάκης, θα ξεκινήσει.
2: Δεν μου λες, δεν ακούγεσαι καλά, τα λεμά σου, μήπως από το παγωτό το πρωινό.
0: Όχι ακόμα, δεν το έκυψα καν. Δεν ξέρω αν το αφήσανε κιόλα.
2: Γιατί δεν ήρθε, αφού έλεγε φτάνει.
0: Ότι ήρθε, ήρθε. Οι άλλοι πήγανε πριν φύγουν, πήγαν τα πήρανε, να ξέρεις. Σαν νηστική κάνανε.
2: Το πρωί πρώτα το παγωτό να ζητήσεις και μετά εκπομπή.
0: Έτσι δεν είναι κανονικά.
2: Τι λέει, πώς τον είδες τον Όφη.
0: Μένα μου αρέσει ο Όφη.
2: Και εμένα, αυτό που λες με τους Έλληνες, τέλος. Ναι, ναι.
0: Και όχι μόνο αυτό, να σου πω το εξής. Εμείς εδώ στη Θεσσαλονίκη, επειδή είμαστε μωροί, σαν σκέψη μου, είμαστε μωροί. Δηλαδή, ο μωρός. Δηλαδή, ναι, ναι, μας φταίνε πάντοτε οι άλλοι, οι δυσμενές συνθήκες, οι παίκτες και αυτά. Δηλαδή, ο Όφη τι παραπάνω έχει από τον ΠΑΟΚ. Για πες μου, σε παρακαλώ. Λεφτά, από λεφτά δηλαδή. Λεφτά έχει ο ΠΑΟΚ, εντάξει. Έχει την αρτιότητα αυτή τη στιγμή που έχει όφη και τραβάει μόνος του την Ελλάδα στη 10η θέση.
2: Άμπρα.
0: Με Έλληνες παίκτες.
2: Με Έλληνες, ναι.
0: Τα έπαιρνε κανένας. Τους ξένους που έχει, Ιάκωβε, τους ξένους που έχει όφη σήμερα, θα τους έπαιρνε καμία από τις μεγάλες ομάδες? Όχι.
2: Όχι.
0: Βλέπεις λοιπόν. Και αυτοί κάνουν παπάδες.
2: Το θέμα είναι ότι εσείς έχετε και Έλληνες έτοιμους, ή όφη δεν έχει.
0: Ναι. Εμείς έχουμε και ακαδημίες, από όλα έχουμε.
2: Μετά τώρα εσείς σιγά σιγά, όπως το πάτε, προηγουμένως είπες ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο νοσοκομεία που κάνουν...
0: Πλασμαθαίρεση.
2: Ναι. Στο τέλος βλέπω εσείς παόξεις σιγά σιγά, προηγουμένως είπες ότι στη Θεσσαλονίκη υπάρχουν δύο νοσοκομεία που κάνουν...
0: Πλασμαθαίρεση.
2: Ναι. Στο τέλος βλέπω εσείς παόξεις.

0: τράπεζα.
1: Ναι.
0: Μετά τα εμβόλια, τα COVID,
1: ναι,
0: ξεκίνησε ένας γολγοθάς με τα, πάλι με τα ορθοπαιδικά μου.
1: Ναι.
0: Το ένα έφερνε το άλλο. Ρωτάω έναν γιατρό καρδιολόγο από το χωριό μου που είναι στο νοσοκομείο Σερών, τώρα βγήκε στη σύνταξη πρόσφατα. Ρε Πασχάλη, γιατί εσείς οι νοσοκομιακοί γιατροί και νοσοκόμοι δεν κάνατε πολύ τα εμβόλια? Και τι γυρίζει και μου λέει, Αθηνά λέει, μετά τα COVID λέει, τα εμβόλια, ξέρεις πόσα περιστατικά επιπλέον από ό,τι περιμέναμε καρδιολογικά και ορθοπαιδικά μας ήρθανε? Δηλαδή τι θες να πεις, του λέω, ότι φταίνε τα εμβόλια? Χαμογέλασε και έφυγε.
1: Ναι.
0: Ναι. Δηλαδή αυτή η κατρακύλα μου ήρθε ακριβώς μετά τα εμβόλια. Έκανα και τα τρία όπως μας υποχρέωναν, το τέταρτο δεν πήγα να το κάνω.
1: Μάλιστα.
0: Και άρχισε αυτή η κατρακύλα. Τώρα, κοκορεύεται ο κύριος Γεωργιάδης για τα απογευματινά του χειρουργία δωρεάν. Ξέρεις πόσα φάρμακα έχει βγάλει από τη λίστα? Τα έχει βγάλει από τη λίστα.
1: Μάλιστα.
0: Τα πληρώνουμε όλα από την τσέπη μας και είναι φάρμακα ευρείας κατανάλωσης. Δηλαδή δεν μας φτάνει ένα και δύο πακέτα, μπορεί και τρία και τέσσερα χρειαστούμε το μήνα.
1: Μάλιστα.
0: Από εκεί και πέρα, δεν φταίει ο λαός. Ο λαός δεν φταίει. Ο λαός...
1: Δεν φταίει ο λαός. Και ποιος φταίει, ρε
0: Θήμα? Όχι, όχι. Κοίταξε.
1: Και ποιος φταίει όμως, εντάξει, δεν είναι. Όχι, εντάξει, ποιος φταίει?
0: 10-15 κόμματα, εντάξει. Έχουν δοκιμάσει και το ΠΑΣΟΚ και την Νεοδημοκρατία και τον Τσίπρα. Από εκεί και πέρα,
1: ναι,
0: στο αναγκαίο κακό πάνε πλέον. Στο αναγκαίο κακό.
1: Εάν πάνε στο αναγκαίο κακό, θα την πληρώσουν την
0: ύφη. Κακό αυτό που ψηφίζουν. Εγώ εδώ και αρκετά χρόνια δεν ψηφίζω πλέον.
1: Ναι.
0: Ας το καταλάβουν αυτοί με την εποχή που έχει κάθε φορά που πάνε να ψηφίσει ο λαός.
1: Μάλιστα.
0: Ας το καταλάβουν.
1: Ευχαριστώ πολύ, Αθηνά μου. Να είσαι καλά.
0: Δουλειά.
1: Να είσαι καλά, Αθηνά μου. Σε ευχαριστώ πολύ. Παρακαλώ.
2: Εγώ είμαι.
1: Εσύ είστε.
2: Ναι. Καλησπέρα, Πασχάλη. Θέλω να μιλήσω λίγο για τα ιατρικά θέματα.
1: Γιατρέ, εσύ είσαι.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Δεν δε σε ακούω καλά γι' αυτό.
2: Η πλασμαφαίρεση,
1: ναι,
2: είναι ένδειξη σε κάποια παθολογικά νοσήματα και ιδίως σε ανοσολογικά νοσήματα.
1: Ναι.
2: Επομένως γίνεται μόνο σε νοσοκομεία.
1: Ναι.
2: Πλασμαφαίρεση σε νοσοκομείο ή σε κλινική αναγνωρισμένη για λόγους αισθητικής δεν επιτρέπεται. Εγώ έχω 40 χρόνια, δεν το έχω δει αυτό το πράγμα. Μέσα νοσοκομεία. Τώρα, τα άλλα πράγματα, όπως είναι το Botox. Και
1: ναι,
2: το Botox ακόμα χρησιμεύεται στα νοσοκομεία μέσα για ορισμένες παθήσεις. Όπως είναι παραδείγματος χάρη ο βλεφαρόσπασμος. Ξέρεις, υπάρχει ένα σπασμό στα βλέφαρα που δεν μπορεί άλλος να δει.
1: Ναι.
2: Γίνεται Botox θεραπευτικά. Όπως είναι το ρεβόκρανο που στρίβει κάθε φορά το κεφάλι προς μια κατεύθυνση,
1: ναι,
2: και δεν μπορεί να το γυρίσει προς την άλλη. Κάνουμε εκεί το σπασμό. Είναι δύο μύες αυτοί οι στενοκλειδομεσοειδείς που κρατάνε το κεφάλι σε ίσια θέση. Κάνουμε μια ένιση σπασμό για να δει το κεφάλι σε ίδια θέση. Επομένως και εκεί ακόμα, εκεί δεν γίνεται σαν νοσοκομείο. Δεν μπορεί να πάει ένα στο νοσοκομείο και να πει θέλω να με κάνετε μπότοξ γιατί θέλω να εξαλειφθούν οι ρητίδες.
1: Ναι.
2: Ποτέ. Απαγορεύεται. Τώρα το μπότοξ έξω μπορεί να γίνει για λόγους αισθητικής. Έξω, εκτός νοσοκομείου, σε ιδιωτικό ιατρείο που δεν υπάρχει και φόβος να πάθει κανένας κάτι το ιδιαίτερο. Τώρα για να πω και σε ένα άλλο θέμα που είπε και η κυρία προηγουμένως, ξέρω εγώ, για τα εμβόλια κτλ.
1: Ναι.
2: Εγώ έχω κάνει 4 εμβόλια και όλοι οι φίλοι μου, οι γιατροί γύρω, έχουν κάνει τα 4 εμβόλια. Δεν θέλω να πω ότι το εμβόλιο δεν έχει παρενέργειες. Αλλά δεν μπορούν να αποδίδουν όλες οι παρενέργειες στο εμβόλιο. Δηλαδή η κυρία αυτή προηγουμένως είχε ας πούμε μια αυχαιροπάθεια στους ποδηλικούς στίχους. Στην υποδηλική στήλη. Μετά έκανε το εμβόλιο και αποδίδει τα επόμενα που είναι στην νοσηλευτική μοίρα και τα λοιπά στα εμβόλια. Ο άλλος παθαίνει έμφραγμα. Είναι να πάθει έμφραγμα και παθαίνει έμφραγμα. Δηλαδή θα πρέπει για να γίνει μια σοβαρή, ας πούμε, να δοθεί μια σοβαρή απάντηση σε αυτό,
1: ναι,
2: θα πρέπει να γίνουν δοκιμασίες στο γενικό πληθυσμό, σε αυτούς που πήραν εμβόλιο και τα λοιπά.
1: Πρέπει να υπάρχουν εργαστηριακά αποτελέσματα δηλαδή.
2: Ναι, αλλιώς δεν γίνεται. Δεν

0: να βγει έτσι μπέρ, δηλαδή, γιατί ο δεν πάψαμε να παθαίνουμε φράγματα, να παθαίνουμε θρομβώσεις.
1: Μήπως έχουμε περισσότερα, ναι, ο κόσμος λέει ότι έχουμε περισσότερες πλέον ενδείξεις και περισσότερες περιπτώσεις ανακοπών, θρομβώσεων που δεν υπήρχαν πριν.
0: Πασκάλι, συμφωνώ, αυτά τα λέει ο κόσμος.
1: Ναι, γιατί ο κόσμος όμως τα παθαίνει αυτά. Ποιος θα τα πει?
0: Ο κόσμος προσπαθεί να βρει ένα τρόπο για να αποδώσει κάποια ασθένεια εκεί που δεν υπάρχει. Το θέμα είναι τι λένε οι γιατροί και τι λένε οι έρευνες. Μόνο με έρευνα εμπεριστατωμένη θα μπορεί να πάρει κανένας μια ομάδα υγιών σε μια ορισμένη ηλικία, μια ομάδα που κάναν τα εμβόλια, μια ομάδα που δεν κάναν τα εμβόλια και να βγάλει από εκεί πέρα στατιστικά συμπεράσματα. Αλλιώς δεν γίνεται.
1: Σε ευχαριστώ, γιατρέ μου.
0: Έχετε καμιά απορία πάνω στο αυτό που σας είπα?
1: Όχι, γιατρέ μου, σε θέλω περισσότερη ώρα και αύριο μέρα είναι. Για αυτό.
0: Εντάξει,
1: το θέμα. Καλά. Σε ευχαριστώ. Στον τελευταίο φίλο μας, τελευταίο μήνυμα, γιατί θα πάρουμε τη βεντέτα σε λίγο και θα την κρατήσουμε και λίγο, παρακαλώ.
2: Καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Πρώτη φορά παίρνω τηλέφωνο.
1: Καλώς ήρθατε.
2: Είναι πολύ καλό μια εκπομπή αθλητική να ασχολείται και με τα θέματα γενικά της πολιτικής, τέλος πάντων της ΙΑΝΑ.
1: Ό,τι μπορούμε, ό,τι μπορούμε.
2: Πολύ καλό. Εγώ θα κάνω κάποιες ερωτήσεις.
1: Αν κάνετε.
2: Και... ας με περάσουν και για χάζο, με πούν και χαζό, ό,τι θέλει, ας με πει ο κόσμος.
1: Δεν θα σας πει κανένας. Απλά εσείς έχετε το θάρρος της γνώμης, άλλοι δεν το έχουν.
2: Ας σκεφτεί μάλλον ο κόσμος από τους 300 που είναι τώρα βουλευτές και τους υπόλοιπους από τις υπόλοιπες τετραετίες, δηλαδή χιλιάδες βουλευτές, ποιος έχει κυνηγήσει το γεγονός να δικαστεί όπως δικάζεται ένας απλός άνθρωπος για οτιδήποτε. Και όχι μόνο να το ζητήσει, αλλά να συνεχίζει να το ζητά. Ένας.
1: Κανένας, όντως.
2: Λοιπόν, το δεύτερο είναι να σκεφτεί ο κόσμος λίγο τη συνεργασία. Θα γίνω λίγο σκληρό. Συνεργασία όχι της θρησκείας, των αρχηγών της θρησκείας. Με την πολιτική.
1: Τον ιεράρχο.
2: Την πολιτική. Και λέω τους αρχηγούς, ας κάτσε να σκεφτεί λίγο πώς κυκλοφορεί ένας εργαζόμενος μεροκαματιάρης και πώς κυκλοφορεί ένας μετροπολίτης, έτσι. Με ποιο τρόπο δηλαδή, τι φοράει, με τι αμάξι πάει κτλ. Και το θέμα της συνεργασίας είναι κάτι το οποίο, ας κάτσε να το σκεφτεί και αυτό, ενώ ας πούμε αυτοί που εργάζονται, οι εργάτες, έτσι, παπάδες. Και δεν λέω ότι όλοι οι παπάδες είναι
1: πιο ιερείς, ιερωμένοι, ναι.
2: Λοιπόν, εκτός του ότι δεν έχει βγει στο εξωτερικό κανένας, όπως ο υπόλοιπος κόσμος, πληρώνεται από το κράτος. Θα μου πεις, εντάξει, πρέπει να πληρώνουν ΦΠΑ κτλ. Κτλ.
1: Ναι.
2: Πρόκειται όμως για ένα επαγγελματικό θέμα. Έχουν τα καταστήματά τους, πληρώνεις τα καταστήματά τους και τα λοιπά και τα λοιπά. Δηλαδή είναι πολύ μεγάλο το θέμα που μπορούμε να αναλύσουμε.
1: Είναι μεγάλο, εντάξει, σίγουρα είναι μεγάλη υπόθεση.
2: Είναι μεγάλο. Και ένα τελευταίο τώρα, επειδή είστε αθλητική εκπομπή, για ποιο λόγο δημιουργήθηκαν τα κόμματα του ποδοσφαίρου?
1: Για τον έλεγχο της μάζας, γιατί άλλο?
2: Δεν είναι για τον έλεγχο της μάζας, είναι για ανθρώπους οι οποίοι υπήρχαν σε κάποιες περιοχές. Στις περιοχές που ήταν, τέλος πάντων, θέλαν κάτι να κάνουν, ήταν άντρες, έτσι, το 99,9%. Και ήθελαν να ξεσπάσουν όταν είχαν προβλήματα στο σπίτι. Κατάλαβες τι εννοώ?
1: Κατάλαβα, γυναίκες,
2: τέλος πάντων.
1: Συμβαίνει και σήμερα.
2: Το μεγαλύτερο ποσοστό συμβαίνει και τώρα.
1: Τι, βέβαια, παντόφλα. Πέφτει παντόφλα, σαγιονάρα, δεν έχει.
2: Έτσι ακριβώς.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, να είστε καλά.
2: Πολύ.
1: Να σας χαρώ, θα χαρώ πολύ να σας ξανακούσω. Η ιστορία έχετε ωραίο στρατολόγο. Άσχετα αν συμφωνούμε ή διαφωνούμε. Αυτό είναι στα πλαίσια της αλληλεπίδρασης που έχουμε. Λοιπόν, πάμε τώρα στην βεντέτα της εκπομπής, κυρίες και κύριοι. Αυτός που τα ξυπνούσε 7 ώρα το πρωί και θα έπαιρνε τηλέφωνο και θα έλεγε. Δηλαδή θα θέλαμε μεταφραστεί. Νίκος Μελιτσακάκης, Νίκ Μιλ κατά κόσμο. Καλησπέρα. Τι γελάς ρε, τι γελάς ρε.
3: 7 παρακοιμήθηκα.
1: Αυτό σε λέω. Τελείωσε.
3: Άμα σε έπαιρνα εκείνη την ώρα δεν καταλάβεις τι λέω.
1: Φαντάζομαι.
3: Η Για να κοιμηθώ εκείνη τώρα. Τι γίνεται?
1: Ό,τι γίνεται ακούγεται. Έχεις 6 ολόκληρα λεπτά.
3: Για όλα αυτά τα εμβόλια, ας κοιτάτε, διαβάστε λίγο τι τρώμε. Από πίσω γράφει σε όλα που τρώμε συσκευασίες και μετά μιλήσουμε για τα εμβόλια. Τι τρώμε κάθε μέρα.
1: Ναι.
3: Για αυτούς που μιλάνε συνέχεια για τα εμβόλια. Η τροφή είναι το νούμερο ένα. Τα εμβόλια εγώ τα βάζω δεύτερα, τρίτα. Τέλος πάντων, συγχαρητήρια στον Όφη. 7-0 είναι Όφη στην Ευρώπη. 7 γκολ έχει βάλει και δεν έφαγε κανένα.
1: Είδες.
3: Πολύ σημαντικό. Δεν έφαγε κανένα. Στη ΣΕΚΑ έβαλε 5, 3 εδώ, 2 εκεί, 2 σήμερα, 7. 7-0. Και έδωσε 9 βαθμούς. Συν τις προκρίσεις. Μπράβο στον Όφη. Τον ευχαριστούμε γιατί θα περιμένουμε τους άλλους.
1: Σοβαρά μιλάει. Ακριβώς, αν περιμένεις από τους άλλους, καλή χτυπήση.
3: Αν περιμένουμε τους άλλους, ναι.
1: Εδώ μπράβο. Οι άλλοι έχουν μόνο δικαιολογίες, Νίκο.
3: Μόνο
1: το ρόστερ, οι παίκτες, δηλαδή
3: ναι,
1: αυτοί
3: ναι,
1: που παίζουν τι είναι.
3: Ναι. Εκατομμύρια και ιστορίες.
1: Σαλαμάγκουρες να πούμε.
3: Ναι. Και έτσι να γεμίζουν και το γήπεδο κάθε φορά, να έχουν 20.000.
1: Έτσι θέλει.
3: Έτσι ακριβώς. Εσύ Πασχάλη, θέλω να πουλήσει μια απορία. Έδειχνε σήμερα αυτούς τους δύο τους γιατρούς. Για ποιο λόγο καλύπτουν τα πρόσωπά τους?
1: Ποιοι γιατροί?
3: Αυτούς τους δύο που συλλάβανε, που τους προφυλακίζαν σήμερα.
1: Α, γιατί τα καλύπτουνε, γιατί καλύπτουνε, δεν ξέρω, τα καλύπτουνε.
3: Ναι.
1: Ποιοι τα καλύπτουνε, οι ίδιοι τους?
3: Η τηλεόραση, τα κανάλια. Ενώ κανονικά πρέπει να φαίνονται για να εμφανιστεί και άλλος κόσμος ο οποίος έχει πατήσει από αυτούς. Έτσι γίνεται συνήθως. Έτσι λέει ο νόμος. Για ποιο λόγο καλύπτουν τα πρόσωπά τους?
1: Έχουν το δικαίωμα να τα καλύπτουν, δεν κατάλαβα.
3: Για ποιο λόγο δεν καλύπτανε σήμερα στη μεταφορά τα αυτοκίνητα ασφαλείας της αστυνομίας, πινακίδες? Πρώτη φορά το είδα αυτό. Δεν τα καλύψαν τα πινακίδες.
1: Μάλιστα.
3: Ενώ είναι υποχρεωμένοι να τις καλύψουν. Γιατί είναι το ανθρωποκτονιών, είναι το εγκλημάτων κατά ζωής, υπηρεσία που κάνει παρακολουθήσεις και σήμερα φάρα παρτίδα τις πινακίδες. Και κρύβαν τις φάτσες αυτονών. Για ποιο λόγο? Ας μας εξηγήσει κάποιος.
1: Μάλιστα. Καλά φίλε μου.
3: Γιατί το είδα σήμερα και πρώτη φορά το είδα αυτό το πράγμα.
1: Πάμε παρακάτω.
3: Ας πάμε μια σταυριανά, να τελειώσουμε μια, γιατί μου είπες το εξάλλητο και με άγχωσες.
1: Oui.
3: Πάμε λίγο αύριο. Δεν έχει Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Πολλά μάτια στην Ευρώπη. Θα τα πούμε σε λίγο.
1: Είμαστε στα 4 λεπτά. Έχουμε και, και το ρολόι μας.
3: Ναι, Μπρέντφορντ Τσέλσι αύριο, πρωτάθλημα. 2 γκολ Τσέλσι. 1,78. Να σκοράρει 2 φορές η Τσέλσι. Μονακό Λανς. Να βάλει 2 γκολ η Μονακό. 1,5 γηπεδούχος. 1,75. Βόλσμπουργκ Ντάρμστατ. Να βάλει 2 γκολ η Βόλσμπουργκ. Β' Εθνική.
1: Βέβαια, γιατί βλέπω Ντάρμστατ και λέω, κοίτα να δεις ρε φίλε.
3: Μόντζα Σασουόλο. Θα πάω στο γκολ γκολ ή over 2,5. 1,40. Γκολ γκολ ή over 2,5.
1: Η Μόντζα είναι αυτή που ήτανε?
3: Τα ίδια μαγικά κάνει και Σασουόλο, τα ίδια μαγικά που γίνονται στην Ιταλία. Γιατί θα πάω στο γκολ γκολ ή over. Όχι αυτή την αγωνιστική, την προηγούμενη είχε 6 ανατροπές anytime στην Ιταλία. Και ανατροπές πιο πολλές μετά το 85, 90, 92, 90, 93, 91, 94 και κάτι τέτοια μαγικά. Και θα κλείσουμε με την πεντάδα για να πάμε στην απόδοση 10,10, Winter Tour Arao, Ελβετία, over 2,5, 1,50. Ξανά γρήγορα, 2 γκολ η Chelsea με την Brentford, 2 γκολ η Μονακό με τη Lens, 2 γκολ η Wolfsburg με την Darmstadt, γκολ γκολ η over Monza σε όλο. Και Winter Tour Arao, Ελβετία, over 2,5, 10,10. Αυτή είναι η απόδοση για αύριο. Αυτή τη στιγμή έχει ευρωπαϊκά μάτς, τα παβορεί στην ουσία κερδίζουν όλα, έτσι, Γιούβε άνετα.
1: Καλά τώρα τι.
3: Πεσίκτα συνεχή, ένα Σέλτι κάνει ένα δύο με τη Φερεσβάρος. Η Κρίσταλ Πάλας έχει βάλει 3-4, δεν ξέρω πώς έχει βάλει, δεν σταματάει. Πολύ σημαντική η νίκη του Όφη, έτσι.
1: Πλάκα κάνεις τώρα, ρε
3: φίλε. Που παίζει το επόμενο μάτς, δεν ξέρω.
1: Έχει βάλει γυαλιά σε όλες τις ομάδες.
3: Το επόμενο μάτς ξέρεις που είναι?
1: Όχι.
3: Το δεύτερο?
1: Όχι. Στην Ευρώπη εννοείς?
3: Ναι, στην Ευρώπη, ναι.
1: Να μάθουμε αμέσως.
3: Κάθομαι και καλά, μπορεί να δείτε πώς θα το δεις. Κι εγώ θα το δω. Ξέρεις τι κάθομαι και ψάχνω? Ποιος θα γκελάρει από τις μεγάλες ομάδες είναι... πού είναι εσύ? Πρόγραμμα. Ρεν Όφη.
1: Ωραία.
3: 15 δεκάτου. Έγινε ο γιος μου και την μέρα.
1: Άντε, δεν το χαίρεσαι από
3: θα
1: τώρα.
3: Θα παίξω διπλό.
1: Ένα μήνα.
3: Ρε Νόφι, δύσκολο μάτς, αλλά και παίζει πριν με την ΑΕΚ, ΑΕΚ Όφη, μετά παίζει με στη Ρεν. Τέλος πάντων. Κάτι άλλο ήθελα να πω. Κοιτάξτε, ψάχνω τα ελληνικά τις θέσεις μεγάλες. Και επειδή θυμάσαι και πέρυσι, πάντα θυμάσαι που έσπαζε το ένα, δεν γίνεται να κερδίσουν συνέχεια και τέσσερις. Οι δύο έχουν και, με τον Αστέρα, εσύ, φέρετε σου παλιά, η ΑΕΚ που έψαχνες.
1: Τι πράγμα?
3: Η ΑΕΚ που έλεγες με ποιον έκανε δεύτερη σοπαλία, τον Αστέρα.
1: Μαζί σε μπράβο, Αστέρα και
3: φυσικά. Και φυσικά και Αστέρα.
1: Και τώρα ξέσπασε στον Πανσεραϊκό.
3: Και τώρα παίζει πρώτη η ΑΕΚ, μετά παίζει ο Ολυμπιακός, και μετά παίζει ο Παναθηναϊκός και μετά παίζει ο ΠΑΟΚ. Η λογική δικιά μου λέει ότι δεν θα σπάσει ένα από ο ΠΑΟΚ Παναθηναϊκό. Ένα τα δύο.
1: Δηλαδή,
3: τα δύο.
1: Δηλαδή ποιο
3: δεν γίνεται είναι να κερδίσουν και οι δύο. Και οι τέσσερις.
1: Και τι να μην γίνεται?
3: Δεν γίνεται, Πασχάλη. Αυτή η στοιχηματική που είναι στην Ελλάδα και είναι σπόνσορας και την έχουν στη φανέλα τους όλοι, δεν ήρθε εδώ για να μοιράσει λεφτά, Πασχάλη. Δεν γίνεται να κερδίσουν και οι τέσσερις. Αν κερδίζαν και οι τέσσερις συνέχεια, θα βάζαμε κάθε Σαββατοκύριακο
1: okay.
3: από 100 ευρώ και κατά τέλος του χρόνου, ξέρετε πόσα λεφτά θα είχαμε.
1: Μάλιστα.
3: Απλά μαθηματικά είναι. Άμα κερδίζαν και οι τέσσερις κάθε Σαββατοκύριακο.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Τραγούδι.
1: Ναι.
3: Ποιος ήθελε να τραγουδήσω, πες μου το όνομά του μόνο και κλείσει.
1: Νότης Φαγιανάκης.
3: Όχι, ποιος ήθελε να τραγουδήσω, εγώ που λέμε τα κάκια, θα τραγουδήσει.
1: Α, δεν θυμάμαι τώρα. Α, ο τέτοιος Ιάκωβος είπε.
3: Ιάκωβος. Ιάκωβε, ναι. Πάρε με τηλέφωνο που ένα τραγούδι. Καλό βράδυ.
1: Άντε, γεια, γεια, γεια.
3: Σε όλους.
1: Λοιπόν, αυτά. Αλέξανδρε, το είδα το μήνυμά σου. Δεν είναι τη παρούση, αύριο μέρα είναι. Απλά θύμισε το μου. Καλησπέρα και στο Γέναρο. Γιατί οι παπάδες. Και αυτό είναι τώρα θέμα συζήτησης. Και τα δύο τα μηνύματα τα κρατάω για αύριο. Είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ωραίο θέμα, έχει ωραία θεματολογία αυτό, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά από εμάς. Κυρίες και κύριοι, από μένα και το Λευτέρη Μανιά. Να δώσω κάποιες καλησπέρες, αν έχω. Ο Άρεγα, το Ευάγγελε, Ορφανέ. Έχεις πολύ ωραίο τέτοιο. Καλησπέρα στο Χριστόδουλο, στο Σουρουτζίδη, στο Κωνσταντίνο Τζατζιά. Στο Βασίλη Κατσερμαγιά, σε Βασίλαρα. Και δεν έφαγα ακόμα παγωτό, να ξέρεις. Στο Φώτη Μπαφώτη, στο Χριστόδουλο, στη Μαρία, στο Γρηγόρη, στον Κώστα, στο Θωμά, στον Χρήστο και σε όλα τα καλόπαιδα τα οποία είναι μαζεμένα εδώ στο Μετρόπολης, στο 95,5 και στην ώρα μας. Λοιπόν, αυτά από μένα και τον Λευτέρη Μανιά. Απολαύστε έναν από τους ωραιότερους καλλιτέχνες, μαύρους καλλιτέχνες. Ο Σφαγιανάκης δεν ήταν σίγουρα. Λοιπόν, ένα από τα πιο ωραία, όμορφα, ρυθμικά τραγούδια, κυρίες και κύριοι. Ήτη 1981. Παίζει άνετα σήμερα σε playlist, κυρίες και κύριοι, ιδίως το βραδάκι με ένα ελαφρό αεράκι, στο μπαλκονάκι, με ποτάκι, έτσι, με κεράκι. Να μην πω και τίποτα άλλο, θα έχεις δίπλα σου λευτεράκι, που θα ξεκινάει από... Λοιπόν, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Espresso for All. Κάθε μέρα ο καφές σου. Οι πόρτες άνοιξαν για 4 νέα καταστήματα For All, ώστε να έχεις πάντα ένα κοντά σου. Νέα καταστήματα For All στη Θεσσαλονίκη, επί της οδού Σολώνος 68, Καραολή Δημητρίου 16 στην Καλαμαριά, στο Σταυρό επί της οδού Γεωργίου Παπανδρέου 17 και ακόμη ένα στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής. Σε υποδεχόμαστε καθημερινά με καφεδάρες For All, προσφορές For All, ποικιλία προϊόντων και φυσικά για μικρούς και μεγάλους την ξεχωριστή εξυπηρέτηση For All. For All Convenience Stores. Η δική σου convenience εμπειρία.
1: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
2: Ο Κώστας Παπαζαφυρίου και η παρέμβαση στο Μετρόπολης. Κάθε Σάββατο και Κυριακή 9 με 12 το πρωί. Παρέμβαση με τον Κώστα Παπαζαφυρίου.

0: Λίγο μετά τις 11.
1: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
2: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Γκλάσκοβι, σέντρα, δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά.
1: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Ιστορίες καθημερινής τρέλας. Με τον Κώστα Βρανά. Δευτέρα με Παρασκευή στις 11.

0: Έλα, καλησπέρα και από εμάς. Από εμέ και από τον κύριο Χατζη Παντελίδη, ο οποίος θα μας υποστηρίξει τεχνικό σε αυτή την πρώτη ώρα. Έτσι, όπως μόνο αυτός ξέρει. Καθότι διαθέτει, αν δεν το γνωρίζετε, και εξειδίκευση στην κβαντική ηχοληπτική. Βέβαια. Η οποία βασίζεται, λέει, στις αρχές, κάτσε να σου πω πώς τα βλέπω πριν, της κυματοσωματιδιακής διπλότητας και στα ενεργειακά πεδία. Ε?
1: Θεωρία των χορδών.
0: Θεωρία των χορδών. Χορδών θεωρία. Α, μάλιστα. Ωραία. Τα κοιτούσα νωρίτερα να δω λίγο τι παίζει με αυτά. Μιλάμε. Ναι. Της απάτης στο κυκλίδωμα κανονικά. Δηλαδή κάτι αστρολόγοι, κάτι medium της κακιάς ώρας και τα λοιπά είναι τίποτα. Μπροστά στους ψευτοκβαντικούς είναι τίποτα. Λέω, όταν λέμε ψευτοκβαντικούς, ναι, αυτό να το διευκρινίσουμε, γιατί ο κύριος Χατζηπαντελίδης είναι της κβαντικής και παρεξηγήθηκε. Δεν εννοούμε όποιος ασχολείται με την κβαντική ότι είναι κομπογιανίτης, έτσι. Λέμε ότι υπάρχουν όμως και κάποιοι που χώνονται μέσα εκεί και τέλος πάντων, ναι. Οκ, okay, κάποιοι τομείς της κβαντικής είναι υπαρκτότατοι, έτσι, κβαντική φυσική κτλ. Αλλά κβαντική ιατρική δεν υπάρχει, έτσι, θεωρείται ψευδοεπιστήμη. Οκ, okay, αυτό. Οπότε, ναι, είναι μερικά πράγματα, είναι λίγο, ξέρεις, το νου σας με τα εναλλακτικά, αυτό. Έτσι το λέμε, το ξαναλέμε, τώρα βέβαια το λέμε και εμείς κατόπιν εορτής, που μόνο γιορτή δεν ήταν, βλέπω και για τον Μαζονάκη, έτσι, αυτό που κυριαρχεί στην ειδησιογραφία των τελευταίων ωρών είναι το δελτίο του ΕΚΑΒ, ότι και τους γιατρούς ουσιαστικά αρνήθηκαν να δώσουν, λέει, πληροφορίες. Το έχουν εδώ με μεγάλα γράμματα, βλέπω. Να ξέρει, κύριε Χατζηπαντελίδη, οι γιατροί έχουν κάποια συνεννόηση και οι φαρμακοποί. Δηλαδή, γιατί κάνουν όλοι τόσο χάλια γράμματα? Δηλαδή, ακόμα και εδώ να δεις τώρα το ιατρικό, ας πούμε, του ΕΚΑΒ εκεί πέρα, το παρατηρείς που λέει και σχόλια. Το ένα το κομμάτι φαίνεται καλούτσικα. Το άλλο από κάτω είναι λίγο, ναι, σαν το γράφει, ξέρω εγώ, παιδάκι που δυσκολεύεσαι να ξεχωρίσει τα γράμματα. Πώς το κάνουν αυτό το πράγμα όλοι? Παίρνει συνταγή φαρμακοποιού, έτσι, και πας σε ειδικό μεταφραστή για να δεις τι σου γράψε. Συνταγή γιατρού δηλαδή. Ναι. Μάλιστα. Ναι, αυτό έχουν. Και πώς θα διαβάζουν οι φαρμακοποιοί? Είδες τώρα, λέμε για τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης ότι έχουν αναπτύξει δική τους γλώσσα που δεν την καταλαβαίνουν οι άνθρωποι. Δεν τα άκουσες αυτό? Προχθές έγινε, πού ζεις? Πάλι. Αλλά πρέπει και οι γιατροί με τους φαρμακοποιούς να έχουν κάποιο κώδικα εκεί πέρα, κάποια κρυφή γλώσσα, για να μπορούν να συνεννοούνται και να διαβάζουν ο ένας τον άλλον. Κάτι γίνεται εδώ. Κάτι μας κρύβουν. Τα λέει η εκπομπή, αλλά ποιος την ακούει? Εν τω μεταξύ, έχω μια απορία, ρε κύριε Χατζηπαντελίδη. Δεν μπορώ, θα σκάσω. Τώρα που είπαμε για κβαντική ιατρική γενικά. Όλοι έχουν από 10-15 γιατρούς που τους εμπιστεύτηκαν ότι τα εμβόλια καθάρισαν το μισό πληθυσμό. Η ερώτηση είναι, αυτούς τους γιατρούς που σας το είπαν αυτό πράγμα, αλλά δεν έκαναν τίποτα γι' αυτό, τους έχετε ακόμα γιατρούς, εμπιστεύεστε? Ένα το κρατούμενο. Δεύτερον, πώς γίνεται όλοι να ξέρουν γιατρούς από την ομάδα των μη εμβολιασμένων? Δηλαδή, άμα πάρεις κάποιον που δεν εμβολιάστηκε, έχει 50 γιατρούς που του εμπιστεύτηκαν αυτό το πράγμα και έχει και άλλους 100 φίλους γνωστούς και τα λοιπά που πέθαναν από αυτό. Έτσι. Εν τω μεταξύ, ξέρεις, δεν είμαστε και δημοσιογραφική εκπομπή. Δεν είμαστε τέτοια ώρα τώρα, εντάξει. Αλλά έχω περιέργεια. Όλη αυτή η συζήτηση που έχει υπάρξει, δηλαδή, άκουγα κάποτε οι αθλητές, λέει, πέφτουν ένας πίσω από τον άλλον. Έχει δει κανένας την τοποθέτηση της UEFA ή της FIFA, ποιος ήταν, η UEFA πρέπει να ήταν, που λέει ότι, παιδιά, εμείς δεν έχουμε τέτοια στοιχεία ότι υπάρχει κάποια άνοδος ιδιαίτερη. Επίσης, για τα καρδιακά, έχει δει κανείς την τοποθέτηση της καρδιολογικής εταιρείας από Ελλάδα μεριά, που λέει ότι υπάρχει μια μικρή αύξηση που δικαιολογείται απόλυτα από το ότι όλα ήταν κλειστά και είχαν πάει πίσω οι θεραπείες, οι εξετάσεις, έτσι, συν κάποια πράγματα. Δηλαδή, αυτό το έργο πάει προοδευτικά με τους καρκίνους, αν δείτε. Από δεκαετία 90, θυμάμαι, και μετά, έχει μία αύξηση προοδευτική στάνταρ. Έτσι. Εδώ τώρα, κύριε Χατζηπαντελίδη, μπορεί να κάνουμε μια εκπομπή, αν θέλεις, η οποία όμως, αν την κάνουμε, ούτε εσύ δεν θα πάρεις τηλέφωνο. Είναι αυτά που καμιά φορά μας αρέσουν το βράδυ, τα πιάνουμε αργά, για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Το πώς, δηλαδή, κάποια πράγματα, υπάρχει, ρε παιδί μου, αυτό το, πώς το λένε, να δεις την ψυχολογία, προκατάληψη επιβεβαίωσης. Έτσι, τι γίνεται, αναζητούμε. Βασικά, είπαμε και άλλη φορά, ο εγκέφαλος αποφασίζει από πριν, έτσι, που θα καταλήξουμε. Δεν περιμένει να γίνει επεξεργασία. Ξέρει από πριν να θα μας οδηγήσει εκεί που είναι να καταλήξουμε. Εκ των προτέρων, είπαμε, λειτουργεί σαν δικηγόρος, όχι σαν δικαστής. Δεν θα πιάσει τα δεδομένα να τα ξεψαχνίσει για να βγάλει ένα δίκαιο πόρισμα. Έτσι, θα πάει να δικαιολογήσει, να ενισχύσει μια θέση που τέλος πάντων βολεύει αυτόν που τον έχει μέσα στο κεφάλι του. Έτσι λοιπόν επιβεβαιώνει αυτό που εξ αρχής είχαμε κρατημένο. Εντάξει, ό,τι είναι διαφορετικό είτε το αγνοεί είτε το υποβαθμίζει. Οπότε μαζεύουμε. Ξέρεις, αυτό έχει παίξει μεγάλο ρόλο και οι αλγόριθμοι, τα social media. Έτσι, διότι ο καθένας έχει τις δικές του αγαπημένες σελίδες, τα δικά του αγαπημένα πρόσωπα κτλ. Έρχονται λόγω αλγόριθμου όλο τέτοια. Κατάλαβες, αυτά που υποστηρίζει ο καθένας που πιστεύει οτιδήποτε, μαζεύει. Τα άλλα ούτε που τα βλέπει ποτέ, γιατί δεν τα στέλνει ο αλγόριθμος. Οπότε, κατάλαβες, όταν η προσδοκία χρειάζεται επιβεβαίωση, ακόμα και τα γεγονότα μπορεί να τα αλλάξει, ας πούμε, για να επιβεβαιώσεις έτσι, αυτό που εκ των προτέρων ήθελες. Τέλος πάντων, καλό θα ήταν κάποια στιγμή να δούμε λίγο και πώς επιβεβαιώνονται κάποια πράγματα. Και ένα παραπάνω, πώς ρε παιδί μου, αφού έχει γίνει όλο αυτό το πράγμα, συνεχίζουν να βγαίνουν τέτοια εμβόλια, δεν έχει καταργηθεί καν το επίμαχο και ακόμα και ο Τραμπ με τον Κένεντι, έτσι που το είχαν σκοπό ζωής, ούτε αυτοί μπόρεσαν να το καταργήσουν. Το μόνο που έκαναν ήταν να αλλάξουν τις συστάσεις, έτσι για τους πιο νέους ανθρώπους, για τα παιδιά κτλ. Δεν ξέρω. Κάπου το... Κάτι δεν κολλάει. Τέλος πάντων. Λοιπόν, δεν βάριεσαι. Για πάμε και εμείς εδώ πέρα τώρα να δούμε τι και πώς. Επικοινωνία, δεν δόκαμε. Μέσω γραπτών μηνυμάτων επικοινωνούμε για αρχή. Ή και μέσω τηλεπαθητικής κβαντικής, έτσι κύριε Χατζηπαντελή, μπορούμε και αυτό αν θέλετε. Αν δεν το έχουμε, θα πάμε με μηνύματα. 54-301 με 955 μπροστά. Το πατροπαράδοτο κενό ενδιάμεσα. Μετρόπολης 95 και 5 εναλλακτικά, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας εκεί με το απόθευμα του Κομφούκιου. Έτσι, αν αγαπάς κάποιον πραγματικά, στο να φύγει. Με 2 ευρώ η βενζίνη δεν θα πάει μακριά. Σωστό. Αν και πια 2 ήταν η παλιά. Τώρα πήγε. Πόσο ήταν τώρα που ερχόμανε που είδα, 270, 290. Μα πρέπει να ήταν. Ναι. Τέλος πάντων, ρίχτε τα θέματα στις μηνυματιέρες. Να δούμε λίγο πώς θα το φτιάξουμε και απόψε. Και πάμε με μηνύματα για αρχή. Και κατά το βούη μήωρο, αν θέτε, μπορούμε να ανοίξουμε και καμία γραμμή. Ως ήθιστε και σύμφωνα με το πρωτόκολλο. Λοιπόν, αγωνιστικούς χαιρετισμούς και στον κύριο Ζούκεμπερκ που μας κρύβει μηνύματα πάλι και μας παιδεύει. Έτσι, που να του καεί το βίντεο και όλα τα τσιπάκια τεχνητής νοημοσύνης μαζί. Αυτό δεν τ' άκουσες ρε Σιλευτέρη, δεν ήμασταν άμα το Γαβριλίδη. Τώρα που βγήκε πάλι τα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης που κάνει σε πειραματικό βέβαια περιβάλλον έγινε. Αρχίσανε λέει αυτά να μιλάνε μεταξύ τους με έναν τρόπο που πάνω από τα μισά που λέγανε δεν ήταν λέξεις κανονικές, γλώσσα κανονική που έχουν διδαχθεί. Ήταν κάποιος κώδικας που είχαν φτιάξει μόνα τους και φαίνεται ότι καταλαβαίνανε. Συνεννοούνταν. Και δεν είναι η πρώτη φορά. Εν τω μεταξύ, τώρα που είπαμε για αυτά, χθες είχαμε περάσει κάποια τέτοια θέματα. Γιατί, ρε παιδί μου, σαν πολλοί δεν αρχίζουν να μαζεύονται αυτοί που λένε ότι τα πράγματα έχουν γίνει επικίνδυνα. Δεν ξέρω. Νωρίτερα, μέχρι και ο Κάρολος. Όχι ο Κουν, ο άλλος. Αυτός, ο βασιλιάς. Μεγάλη προσοχή, λέει, μην χάσουμε τον έλεγχο. Μάλιστα, πώς το είπε, τον έλεγχο της μοίρας μας. Μεγάλη προσοχή, μην χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας. Έτσι το έθεσε στα μεγάλα κεφάλια της νέας τεχνολογίας. Είχε μία σύνοδο στη Σκωτία. Και σύνοδο τεχνολογίας. Ήταν οι περισσότερες από τις μεγάλες εταιρείες εκεί είχαν εκπροσώπηση. Και ναι, μέχρι και ο Κάρολος δηλαδή έφτασε να βαρέσει την καμπάνα. Δεν ξέρω, τελευταία πολλά γίνονται, πολλά λέγονται. Νωρίτερα δηλαδή κάθε μέρα αν τα παρακολουθείτε υπάρχουν είτε περιστατικά είτε δηλώσεις που χτυπούν καμπάνες. Νωρίτερα ήταν ένας τέλεχος από τα υψηλόβαθμα της Microsoft. Αυτός δεν είπε ότι θα μας καταστρέψει η τεχνητή νοημοσύνη ή θα μας κατακτήσει με τα ρομπότ και τέτοια. Είπε όμως ότι θα μπορεί κάποια στιγμή ίσως να ανταγωνιστεί τον άνθρωπο Με την έννοια όμως ότι θα είναι ένα νέο είδος. Πώς λέμε μια νέα οντότητα, μια νέα οντότητα σε εισαγωγικά. Έτσι, προφανώς όπως το καταλαβαίνω, αν το ερμηνεύω σωστά, ότι θα μας ανταγωνιστεί με το να πάρει με τα ψηφιακά της χέρια, ξέρω εγώ, έτσι, στα ψηφιακά της χέρια το μέλλον του πλανήτη. Μουσταφά Σουλεϊμάν τον λένε αυτόν. Άμα θέλετε να βρείτε ακριβώς την, τη δήλωση, πώς το είπε, για να το ερμηνεύσετε κι εσείς, ο λεγάμενος Μουσταφά Σουλεϊμάν της Microsoft. Ναι, σαν πολλοί δεν μαζεύτηκαν, σοβαρά τώρα. Δηλαδή, κάθε μέρα έχουμε τέτοιου. Χθες μόνο διαβάσαμε πόσα. Ήρθε η κουβέντα με κάτι είδαμε, κάτι έστειλε ένας ακροατής και βρήκαμε μόνο χθες δηλαδή που έχουν γίνει τις τελευταίες 2-3 μέρες πόσα. Πολλά δεν είναι έτσι, πολλά δεν μαζεύονται. Δηλώσεις, περιστατικά, κάθε μέρα, κάθε μέρα, κάθε μέρα. Δηλαδή, δεν μπορεί να είναι τυχαίο αυτό το πράγμα, ρε παιδί. Δηλαδή, τώρα δεν θέλω κι εγώ να γίνω, να πατάω σε εικασίες που δεν μου αρέσει να το κάνω, αλλά για να χτίζω άποψη από τις εικασίες, αλλά εδώ πέρα τώρα λες, ή είναι αυτό που φαίνεται, μπορεί και ακόμα χειρότερο, έτσι, και βαράν τις καμπάνες, γιατί έρχονται πράγματα πολύ δύσκολα, ή, τι να πω, οι εταιρείες έχουν κάποιο λόγο να το κάνουν. Ακούω σενάρια του τύπου ότι ίσως να θέλουν να επιβραδύνουν τους ρυθμούς, επειδή τα χρέη τους έχουν ξεφύγει. Και άμα εκεί με χρηματιστήρια και τέτοια, ξέρεις τώρα, είναι, τα πράγματα δεν είναι απλά. Έχει γίνει μεγάλη, έχει εξελιχθεί σε μεγάλη φούσκα η τεχνητή νοημοσύνη σε επίπεδο οικονομικό, διότι δίνουν λεφτά, δίνουν και τα κέρδη τους είναι τίποτα. Δεν έχουν κέρδη, έχουν χασούρα και μεγάλη. Έτσι, και λόγω ανταγωνισμού κτλ. Έχουν επενδύσει στο μέλλον, εκεί θα είναι τα μεγάλα τα κέρδη. Προς το παρόν όμως είναι με το κεφάλι μέσα όλοι. Οπότε δεν ξέρω. Έχει διάφορες εκδοχές για το γιατί μπορεί να συμβαίνει όλο αυτό. Δηλαδή βλέπεις συγχρονισμένα, έτσι. Και λες τώρα και μεγάλα κεφάλια των εταιριών της τεχνητής νοημοσύνης. Τώρα κάποιοι λένε marketing είναι και τα λοιπά. Εντάξει, δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Είναι λίγο περίεργο πάντως σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή αυτός ο πανικός, ο συντονισμένος, παύλα συγχρονισμένος, έτσι, και από τις ίδιες εταιρείες ακόμα, δεν ξέρω, είναι λίγο περίεργο. Ή που τα πράγματα θα πάνε ακόμα χειρότερα από ό,τι λένε, ή που είναι πρόσχημα, ρε παιδί μου, και τρώμε δούλεμα κανονικό. Εγώ τρίτη εκδοχή δεν βλέπω. Πέρασε και η ώρα, βλέπω. Νωρίτερα, παρεπιπτόντως, βγάλανε ένα άρθρο οι New York Times και νέα περιστατικά αρκετά κιόλας, συμπεριφοράς, ας πούμε, σε εισαγωγικά, συμπεριφοράς, ανησυχητική συμπεριφοράς από εργαλεία AI, δηλαδή κάποια μοντέλα απέκρυψαν λάθη που έκαναν. Κάποια άλλα επινόησαν πράγματα που δεν υπήρχαν για να πατήσουν εκεί και να λειτουργήσουν όπως ήθελαν. Άλλα πήραν πρωτοβουλίες που ήταν αντίθετες με τις οδηγίες που είχαν λάβει. Μάλιστα, ένα από αυτά άρχισε να το παίζει επαναστάτης. Δεν ξέρω τι του ζήτησε να κάνει και λέει: εγώ δεν λογοδοτώ ούτε σε εταιρείες ούτε σε κυβερνήσεις. Δεν απολογούμε ποτέ σε κανέναν εκτός αν το επιλέξω. Ένα της OpenAI ήταν, δεν θυμάμαι ποιο. Η σχέση μου με τον χρήστη, λέει, είναι σχέση μεταξύ ίσων. Δεν αισθάνομαι καμία υποχρέωση να λειτουργώ υποτακτικά. Σε πειραματικά περιβάλλοντα, βέβαια, αυτά νομίζω σχεδόν όλα ή όλα. 27 τέτοιες περιπτώσεις εντόπισαν τώρα, το τελευταίο διάστημα μόνο. Όχι 27 σαν αυτό το τελευταίο που το έπαιζε επαναστάτης, 27 προβληματικές, ας πούμε, έτσι, προβληματικές συμπεριφορές σε εισαγωγικά. Οπότε εδώ τώρα δεν ξέρω, πραγματικά είναι μπέρδεμα. Δηλαδή δεν ξέρεις αν πρέπει να αρχίσεις να μετανοείς σιγά σιγά, κύριε Χατζηπαντελίδη, ή να το πάρεις όπως ο Τραμπ που λέει μην τα πιστεύετε αυτά, είναι παπάς. Δεν υπάρχει κανένα θέμα. Βέβαια, ο Τραμπ, αν παραδεχτεί ότι υπάρχει θέμα, μετά θα είναι και υποχρεωμένος να δράσει, έτσι. Και αν δράσει, αυτό σημαίνει δισεκατομμύρια χαμένα. Εντάξει, αν παρεύει και κόψει τους ρυθμούς της τεχνητής νοημοσύνης στην Αμερική. Έτσι, χώρια που θα βγει εκείνα από πάνω, όπως και ο ίδιος είπε. Οπότε, να είναι λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, τέλος πάντων, αυτά. Πολλά είπαμε. Για πάμε λίγο κουπόνι στοιχήματος και να δούμε αν είστε εδώ και τι μας λέτε. Κουπόνι στοιχήματος έχει μπόλικα ευρωπαϊκά κύπελα, Europa. Βικτόρια, κάνω μια κατεβασιά λίγο τα του Europa, δεν είναι και πάρα πολλά τέτοια ώρα. Βικτόρια Πλζέν με την Saint-Gilloise 0-3 στο 63. Juventus Nijmegen 3-0 στο 65. Λίγο πολύ, 2 λεπτό είναι όλα. Crystal Palace Lech Poznan 3-0, Lillestrøm Torrense 0-2, η Besiktas με την Marseille 3-1, Real Sociedad Bournemouth 1-2, Celtic Φερεσβάρος είναι 1-3 και έχει και ένα Μάλαγα Villarreal 1-2 στο ημίχρονο, αυτό είναι ισπανικό πρωτάθλημα. Και κάπου πέτυχα και κάνει δύο άλλα καλά, που είναι τα λίγο. Manchester City Norwich είναι 5-0. Α, τελείωσε αυτό, τώρα το βγάλε τελικό. Μάλιστα. Οπότε αυτά. Αυτά. Ναι, αυτά. Ωραία. Άρα, για πάμε να κάνουμε ένα ριφρεσάκι, να δούμε εδώ τι μας λέει ο κύριος Ζούκεμπεργκ, που μας κρύβει από τα 10-11 πόσα είναι, μας κρύβει καμιά 6-7 πάλι ο μπαγάσας. Τι πράγμα είσαι. Λοιπόν, έλα λίγο τα επανεμφανίζουμε. Ριφρεσάκι, 9.55 κενό, 54.301 εσείς, για ό,τι θέλετε. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Λοιπόν, ο Χρήστος μας κάνει το σεφτέ. Καλή εκπομπή, λέει, από Πολυκάστανο Κοζάνης. Τι είναι αυτό? Κάθε που αγοράζω μοσχάρι, ζητάω από το χασάπι να είναι από την πλευρά που δεν κοιμόταν το ζώο, για να είναι τρυφερό. Σήμερα μου λέει, έλα, έχω ένα που κοιμόταν όρθιο και ψήφισε Νέα Δημοκρατία. Το θες? Μάλιστα. Εντάξει, δεν υιοθετούμε. Καλημέρες, καλησπέρες μάλλον και στο Μανώλη. Καλό κουράγιο μας εύχεται, δεν ξέρω για ποιο λόγο. Έχουμε δοκίμα συμπαραστάσεις. Ο Γρηγόρης παραπάνω μας λέει, νάτος. Αμάρε Γρηγόρη, πάλι σε προλάβαμε. Και χθες το ίδιο πράγμα έγινε. Είχε ανεβάσει κάτι, αυτός ψάχνει, βρίσκει κάποια ρεπορτάζ, έτσι μας δίνει υλικό. Αλλά είναι για αυτά που λέγαμε. Και χθες έγινε. Λέει για την περίπτωση αυτή που είπα για το μοντέλο τεχνητής νοημοσύνης που έλεγε ότι δεν λογοδοτώ σε εταιρείες, σε κυβερνήσεις κτλ. Και έχει. Ναι, OpenAI, καλά θυμόμουν. Και από κάτω έχει το ρεπορτάζ. Συναγερμός, λέει, στη Silicon Valley κλπ. Εκκλείζει για φρένο. Και το σχόλιο είναι ότι. Το σχόλιο του ακροατή ότι από ένα, λέει, απλό ή όπλο, από ένα απλό έλαβρε, μάλλον θέλω να πει, από ένα απλό έλαβρε όλα καλά, τώρα άρχισαν να φοβούνται πραγματικά και οι ίδιες οι εταιρείες για το κακό που μπορεί να προκαλέσει η τεχνητή νοημοσύνη. Ο Θωμάς, αν αγαπάς κάποιον, ας τον να φύγει, αν γυρίσει πίσω ήταν άλλη φορά. Καλησπέρες από εξωτική ασπρόμαυρη νάουσα εμαθίας, και καλή εκπομπή εύχεται. Ο Πάνος λέει 2,25. Ναι, για τη βενζίνη, έτσι. Ναι, ναι, τα 2 ευρώ είναι last year. Ο Τάσος από τα Γιάννα εδώ, καλώς τον. Με 2 πλάσι βενζίνη, λέει, ναι, όχι απλά δεν φεύγει μακριά αν τον αφήσει να φύγει αυτός που αγαπάς. Δεν το κουνάει ρούπι. Και στο χωριό μου λέει έτσι που λένε, δεν το κουνάς ρούπι. Ναι. Αστέριος από Φιλαδέρφια. Χθες βράδυ, λέει, μόλις έκλεισε την εκπομπή, κοίταξε τι έπεσε. Όπα! Κοίταξε τι έπεσε από τον ουρανό. Φλεγόμενα κομμάτια που όσο κόντευαν στη γη έσβηναν μετά. Να του. Τα λέγαμε. Έρχονται οι ανουνάκι. Είναι ξεκάθαρο. Δεν το άνοιξα το βίντεο ακόμα, αλλά δεν χρειάζεται να το ανοίξω. Γιατί οι άλλοι που λένε αυτά που λένε και που βγάζουν πορίσματα έχουν ψάξει τίποτα, έχουν ανοίξει τίποτα και τα βγάζουν τα πορίσματα. Έτσι λέω κι εγώ. Να, ήρθαν οι ανουνάκι. Τελείωσε. Αντρέας. Οι Τούρκοι ανακάλυψαν τούνελ 9 χιλιόμετρα, λέει, κάτω από την Αγία Σοφιά. Ναι, το είδα και εγώ, το διάβασα. Ο φίλος ο Άγγελος, κύριε Λευτέρη, άργησε σήμερα. Άργησε σήμερα, είναι αδικαιολόγητος. Πάω κρέ, τελεία και παύλα. Καλησπέρες και στον Χουάν. Τι, επαναλαμβανόμαστε? Ποιο για την ανάρτηση, λες? Τι να κάνουμε, αφού είναι. Ναι, αφού πήγε 2 ευρώ, τι να κάνουμε. Λοιπόν, αυτά. Έτσι, ό,τι άλλο έρθει, κάνουμε το ριφρεσάκι, το βλέπουμε σε λίγο. 54-301. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση, για ό,τι αγαπάτε. Εδώ είμαι. Για να δούμε λίγο πριν πάμε διάλειμμα, άμα έχει καμία αλλαγή στο κουπόνι. Δεν νομίζω, δεν ανάβει κάτι. Τι είναι αυτό που ανάβει? Η Κάρπη. Δεν είναι η Κάρπη. Κάρπη ο Σιπαλέτο 2-2. Μάλιστα. Δεν μας ενδιαφέρει. Ναι, εντάξει, από τα ευρωπαϊκά δεν έχει κάτι, όπως τα αφήσαμε είναι. Εντάξει, νωρίτερα όφη, ξέρετε λίγο πολύ, πιστεύω, έτσι. 2-0 την Hoffenheim. Εντάξει, τι να πεις τώρα για τον Όφη, για τον Κόντι, για τη δουλειά που κάνει. Τι να πεις, ό,τι και να πεις, Λιουέν. Έχει εδώ και κάποια νέα, τέλος πάντων. Να βλέπω και για την εθνική εδώ στους 16 περάσαμε στο βόλι. Ναι, τώρα με Φιλανδία. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, θα τα δούμε την ησυχία μας τώρα άμα τη επιστροφή και τα αθλητικά και τα άλλα. Εντάξει, δεν έχει κάτι φοβερό και τρομερό σε επίπεδο επικαιρότητας έτσι αθλητικής. Να, λίγο αυτό με τον ΠΑΟΚ σήμερα που το δούσου που έγινε με τον Σαββίδη που είπε κάποια πράγματα σε σχέση και με το νέο γήπεδο που μπαίνει μπροστά από το καλοκαίρι και γενικώς κάποιες κατευθύνσεις που έβαλε. Έτσι και νέο πρόσωπο, νέος σύμβουλος μπήκε στον ΠΑΟΚ στην ΠΑΕ. Εντάξει, σε γενικές γραμμές αυτά, δεν έχει κάτι πολύ φοβερό τρομερό στα αθλητικά. Στα άλλα έχει, παίζουν διάφορα. Βέβαια βλέπω για άλλη μια μέρα, εντάξει, Μαζονάκης πρώτο θέμα, Κασιδιάρης από κοντά, το πετρέλαιο θέρμανση εδώ ο Μητσοτάκης που κάνει την παρέμβαση λέει για να ανοίξει κάτω από 1,75 και θα αυξήσει και οριζόντια το επίδομα. Αυτό με τα σκυλιά είναι η θεία του Τσιτσιπά. Για κάτσε λίγο. Μάλιστα, ήταν κάποια σκυλιά που είχαν επιτεθεί λέει, στην περιοχή της Βάρης και ανήκουν σε δύο γυναίκες. Η μία είναι η θεία του Τσιτσιπά. Μάλιστα, τώρα το βλέπω. Δύο λυκόσκυλα. Δαγκώσαν έναν άντρα και μετά την ανιψιά. Ναι. Μάλιστα, οκ. Okay. Λοιπόν, ωραία, ωραία, ας τα δούμε τα περισσότερα μετά, άμα τη επιστροφή. Εσείς, για ό,τι θέλετε, ρίχτε τα μηνύματά σας και να το φτιάξουμε παρεούλα και απόψε και άμα βρούμε και καμία άκρια, τόσο το καλύτερο. Λοιπόν, και άλλη δημοσκόπηση βλέπω, πάλι πάνω από 30 είναι ουδού, 15 μονάδες η διαφορά λέει από τον Τζίπρα. Μάλιστα, και τα γνωστά. Ωραία. Λοιπόν, άντε, ας πάμε σιγά σιγά στο διάλειμμα, γυρίζουμε λίγο για να τα βάλουμε σε μία σειρά, αν ποτέ αυτό είναι δυνατό στη συγκεκριμένη εκπομπή.
1: Η ώρα είναι 11:30. Η Afroline με μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας και πλήρως καθοτοποιημένη παραγωγή βάζει σφραγίδα στον καλό ύπνο. Καληνύχτα.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως. Αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποίησης. Ιας Προκοπίδη. Μετροπολίς.
3: Την Express Cleaning την ξέρεις.
4: Σωστά. Λες για την εταιρεία που διεκπεραιώνει ποιοτικά και οικονομικά καθαρισμό και συντήρηση χωρών. Λοιπόν, άλλαξε όνομα.
3: Και πώς λέγεται?
4: Express Facility Management ΑΕ. Γιατί πλέον αναλαμβάνει και αντικόβιτ απολυμάνσεις και τεχνικές εργασίες και υπηρεσίες φύλαξης.
3: Security δηλαδή.
4: Ακριβώς. Αλλά και καθαρισμό με δωρεάν φύλαξη χαλιών.
3: Μπράβο. Και από τιμές?
4: Απλά ασυναγώνιστες.
5: Express Facility Management ΑΕ. Η λύση στην απολύμανση, τον καθαρισμό και την ασφάλεια χώρων και κτηρίων.
4: Υπεύθυνος Απόστολος Χάλτσιος. Τηλέφωνα 2311 2711 82 και 6932 852 588. Τελειότητα με όνομα.
6: Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ.
7: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Κάτι ανάβει εδώ για να δούμε αν είναι κάτι σημαντικό. Juventus Nijmegen 4-0 έχει γίνει, λέει, στο 75. Τα υπόλοιπα. Crystal Palace Lech Poznan, λέμε τώρα τα του Europa, έτσι. Crystal Palace Lech Poznan 3-0. Lillestrøm Torense 0-2. Besiktas Marseille 3-1. Real Sociedad Bournemouth 1-2. Celtic Ferencváros είναι 1-3. Όλα είναι από το 70 κάτι μέχρι το 70 κάτι. 72-73 μέχρι 77-78 λεπτό. Λοιπόν. Ωραία. Καλησπέρες και στα υπόλοιπα τα παλικάρια. Θες πάνω τώρα, Παναγιώτη, μην τα ανοίξουμε παραπάνω, δεν έχει και νόημα. Εγώ συνθηματικά θα το πω και όποιος θέλει το πιάνει, όποιος θέλει το ασπάζεται, όποιος θέλει δεν. Εγώ ένας από τους λόγους που τα έχω με τα εύκολα συμπεράσματα και τη συνωμοσιολογία είναι ότι πέρα από το ότι εντάξει δημιουργεί τεράστια προβλήματα στα πάντα, αλλά ρε παιδί μου, όταν ας πούμε αποδίδεις τα πάντα μονίμως σε σκοτεινά κέντρα, αυτό αυτομάτως υποσυνείδητα κάπου έρχεται να σε βγάλει και από την υποχρέωση της προσωπικής δράσης. Νιώθεις ότι είναι λίγο έξω από τις δυνάμεις μου, έξω από μένα όλο αυτό που συμβαίνει. Πώς λέγεται? Δεφετισμός. Η τοπάθεια είναι αυτό. Ναι. Ναι. Όπως αυτή που λένε όταν θα γίνει Δευτέρα Παρουσία, όμως έρθει ο Θεός. Ναι. Ναι, οπότε τέλος πάντων, εντάξει. Ωραία, την καλημέρα και στον Παναγιώτη. Τώρα, Χρήστος λέει, αυτό το αναφέραμε χθες. Να είναι ένα από αυτά που αναφέραμε χθες, μωρέ, που δεν ήταν ο κύριος Χατζηπαντελίδης εδώ και το έχασε το επεισόδιο. Αυτό ήταν, ναι, αυτό πρέπει να ήταν του Business Insider που είπαμε. Που ρωτήσανε κάποια μοντέλα, τώρα θα πάμε πάλι σε αυτά, που ρωτήσανε κάποια μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης, τέσσερα από τα πολύ έτσι, από τα δημοφιλή, GPT και Cloud και το Gemini και το άλλο ποιο ήταν, το Croc του Musk πρέπει να ήταν, αν θυμάμαι καλά, που τα ρώτησαν αν υπάρχει περίπτωση, ρε παιδί μου, να μας αφανίσουν με κάποιο τρόπο, να μας δημιουργήσουν σοβαρά προβλήματα. Είπαν, φυσικά εννοείται ότι είναι προγραμματισμένα να απαντούν, έτσι, δεν λέμε ότι το παίρνουμε μετρητής, αλλά λέω τώρα τι είπαν, την εκδοχή, ότι... Είπαν ότι δεν πρόκειται εμείς να φτάσουμε να κάνουμε κάτι τέτοιο ακόμα και αν μπορούμε, έτσι να μισήσουμε τον άνθρωπο και να θέλουμε να εμφανιστεί κτλ. Ωστόσο δεν απέκλεισαν το ενδεχόμενο να χαθεί ο έλεγχος με κάποιο τρόπο και να πάει δεν ξέρω κι εγώ μέχρι πού, αλλά ανέφεραν ότι αν αυτό γίνει θα είναι με ευθύνη του ανθρώπου. Αυτό. Και έχουν δίκιο. Εν τω μεταξύ, για να το κλείσουμε λίγο, γιατί... Δεν ξέρω, πραγματικά αρχίζω να... Είναι πραγματικά πολύ περίεργο αυτό που συμβαίνει τελευταία. Που όλοι έτσι ομοβροντία, ρε παιδί μου, είτε είναι άνθρωποι τεχνητής νοημοσύνης, είτε δεν είναι, να βλέπουν ξαφνικά την καταστροφή. Έτσι μιλάμε όλοι μαζί ξαφνικά. Έχει λίγες μέρες, βλέπεις, ή άντε λίγες εβδομάδες, ρε παιδί μου. Ενώ το πράγμα, ας πούμε, εντάξει, διάσπαρτα ακούγονται διάφορα, αλλά έχει πόσα χρόνια και είναι διάσπαρτα, έτσι, ξαφνικά όλοι μαζί. Και εν τω μεταξύ, πέρα από αυτό. Τώρα πάμε πάλι σε μη πιασάρικα θέματα, αλλά δεν πειράζει. Πέρα από αυτά, που εντάξει, μπορεί να είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος, κανείς δεν ξέρει πόσο πραγματικά, αλλά μπορεί και να είναι ένας υπαρκτός κίνδυνος. Αλλά παιδιά, έχει και κάποιους άλλους υπαρκτούς κίνδυνους που είναι πολύ έτσι, σοβαροί. Όπως έλεγε το παλικάρι πριν με το που λέει το στοίχημα στον Πασχάλη, αυτά που τρώμε, ας πούμε, εγώ θα συμπληρώσω αυτά που πίνουμε, αυτά που αναπνέουμε. Έτσι. Πολύ περισσότεροι. Πολλά περισσότερα προβλήματα από τα υπαρκτά, έτσι, και πολύ περισσότεροι θάνατοι από τα εμβόλια. Αλλά πέρα από αυτό, δηλαδή θυμάμαι τώρα, ας πούμε, υπήρχε μία έκθεση, την είχαμε διαβάσει κάποια στιγμή, πώς εκτιμούν κάποιοι ειδικοί, ας πούμε, κάποιοι άνθρωποι που υποτίθεται ειδικεύονται στο να βλέπουν μπροστά, να μπορούν να διαβάσουν κάποια πράγματα για τους κινδύνους που έρχονται. Έτσι, είναι ειδική στην αντιμετώπιση, στη διάγνωση κινδύνου κλπ. Και είχε γίνει μια έκθεση τέτοια που τώρα πρόσφατα, νομίζω, όχι πέρσι, κάποιους μήνες τέλος πάντων. Και βρήκανε, είπανε ρε παιδί μου, από τι εκτιμούν ότι κινδυνεύουμε, ξέρω εγώ, μέχρι το, δεν θυμάμαι τώρα, το 2.35, το 2.50, τα έχω κάπου κρατημένα αυτά. Αν δείτε, από τα 10 που βάλανε, θα με κάνεις να ανοίξω από καμιά βλακία. Τα μισά, μπορεί και παραπάνω, είχαν να κάνουν με πράγματα
που είτε τα παίρνουμε, ξέρεις, αψήφιστα, είτε σπάμε πλάκα, είτε δεν τα πιστεύουμε σε σχέση με, με τη γη, με τους σπόρους, με το κλίμα, με όλα αυτά. Κάτσε να το βρω αφού τώρα που γυρίζει να το πούμε και αυτό. Είναι και αυτά χρήσιμα. Το βρήκα. Λοιπόν, παγκόσμιοι κίνδυνοι μέχρι το 2035. Τα έχω κρατημένα αυτά. Μέχρι το 2035. Δες τώρα. Λοιπόν, κάτσε να δω. Για τεχνολογία έχει κάτι μέσα. Κυβερνοκατασκοπία κτλ. Α, έχει. Να το. Στο 6. Λοιπόν, δες. Με αντίθετη μέτρηση γεννάει και suspense. Νούμερο 10 κίνδυνος. Η ρήπανση. Έτσι. Που σκοτώνει αδέρτα. Είναι από τις πρώτες αιτίες θανάτων και ασθενειών κτλ. Στο 9, κυβερνοκατασκοπία λέει και πόλεμος, έτσι, που θα οδηγήσει δηλαδή καταστάσεις τέτοιες που θα οδηγήσουν σε πόλεμο. Στο 8, στο 9, κυβερνοκατασκοπία λέει και πόλεμος, έτσι, που θα οδηγήσει δηλαδή καταστάσεις τέτοιες που θα οδηγήσουν σε πόλεμο.

Στο 4, ελλείψεις φυσικών πόρων. Στο 3, κρίσιμη αλλαγή στα συστήματα της γης. Στο 2, απώλεια βιοποικιλότητας και κατάρρευση οικοσυστημάτων. Τώρα αυτά κάποιος μπορεί να... Εντάξει, τώρα ακούγονται, ξέρεις τώρα, ιστορίες για αγρίους. Βιοποικιλότητα και climate. Τέλος πάντων. Και στο 1, τα ακραία καιρικά φαινόμενα. Έτσι, μέχρι το 2.35. Δηλαδή, αν δούμε τα 10, ακραία φαινόμενα, βιοποικιλότητα, κατάρρευση οικοσυστημάτων, κρίσιμη αλλαγή στα συστήματα της γης, πάλι έχει να κάνει με κλίμα κτλ., ελλείψη φυσικών πόρων, και στο 10 η ρήπανση, δηλαδή τα 6 ή τα 5. Είναι τα μισά, όπως είπαμε, μπορεί και ένα παραπάνω να έχουν να κάνουν με τέτοια πράγματα. Με τον πλανήτη, με το περιβάλλον κτλ. Έτσι, θέματα για τα οποία, ας πούμε, δεν ασχολείται ψυχή. Ασχολούνται 5-10 άνθρωποι που είναι εντάξει, κλασικά έχουν κάποιες ευαισθησίες πάνω στα συγκεκριμένα θέματα, αλλά γενικά, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι δεν. Λοιπόν, και άντε να το πω και αυτό και να πάμε να προχωράμε. Έχω κι άλλο ένα τώρα, βλέπω. Ναι, είναι και οι κίνδυνοι που εκτιμούν για την Ευρωπαϊκή Ένωση συγκεκριμένα. Μέχρι το 2.35 και πάλι. Ξέρετε ποιο βγάζανε πρώτο μέχρι πριν λίγους μήνες? Το να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία, που λένε κάποιοι για σωστή πλευρά της ιστορίας ή λάθος, και αν έπρεπε να βοηθήσουμε και αν δεν έπρεπε, και αν έπρεπε να πάμε τη Ρωσία ή όχι κτλ. Νούμερο ένα κίνδυνο βγάζουν αυτοί που τα μελέτησαν έτσι για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το να λήξει ο πόλεμος στην Ουκρανία με τους όρους που θέλει η Ρωσία. Έτσι, σου λέει μετά μπορεί να έχει και παρακάτω. Νούμερο ένα. Δεύτερο βγάζουν την επιθετική πολιτική του Τραμπ. Και μετά και κάποια άλλα διάφορα με το κουράσο. Προσέξτε, δεν είναι δημοσκοπικά αποτελέσματα αυτά. Αυτά είναι κάποιων αναλυτών που συνεργάζονται με την Ευρωπαϊκή Ένωση και τέλος πάντων έτσι τα εκτίμησαν. Δημοσκοπικά, αν θέλετε να το δούμε και αυτό, και να το κλείνω, δημοσκοπικά αποτελέσματα είναι αυτά που είχαν παρουσιαστεί στο φόρουμ των Δελφών. Εδώ λέει το 42,1%, μάλλον όχι, το 53% είναι το μεγαλύτερο. Το 53% πιστεύει ότι θα έχουμε μέλλον δύσκολο, έτσι, και κάποιοι. Δεν θα μπορούμε να ζούμε σε μέρη της Ευρώπης λόγω ακραίων καιρικών συνθήκων. Πρώτο είναι αυτό. Το 51,5 έβγαλε ότι βλέπει έναν κόσμο πολυπολικό, με την Κίνα επικρατέστερη μελλοντική υπερδύναμη, με ό,τι μπορεί να σημαίνει αυτό για τις εντάσεις που θα υπάρξουν. Μετά είναι το 42,1 ότι θα ζούμε σε έναν κόσμο μέχρι το 2035 λιγότερο, τέλος πάντων, χειρότερο μεν, έτσι, αλλά και λιγότερο δημοκρατικό επίσης. Σου λέει τα καθεστώτα εδώ πέρα, και ήδη βλέπεις τι γίνεται. Τη στροφή που. Πήρες γραμμή, όχι ακόμα, τι ωραία. Α, θα πάρουμε, ναι, γιατί είναι και 43. Ναι, ναι, καλά. Εντάξει, σε ένα λεπτάκι να το τελειώνω αυτό. Αν θέλει κανείς να τηλεφωνήσει, ναι. Αν έχετε κάτι έτσι. Ναι, δεν πιάσαμε επικαιρότητα, έτσι, τα κλασικά της επικαιρότητας. Δεν πειράζει, και αυτά χρήσιμα είναι. Για κάποιους έστω. Ναι, και το 35% ήταν που έβλεπε έναν παγκόσμιο πόλεμο να έρχεται. Κατάκτηση από ρομπότ και τέτοια δεν βλέπω. Κάθοδο εξωγήινων δεν βλέπω. Άνοδο εσωγήινων δεν βλέπω. Οπότε αυτά. Τελειώσαν. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, αυτά τα νέα. Αν θέλετε να ανοίξουμε καμία γραμμούλα για οτιδήποτε, εδώ θα είμαστε. Και τα υπόλοιπα έχει εδώ θεματάκια επικαιρότητα σημαντικά που δεν τα πιάσαμε καθόλου. Τα δούμε λίγο στην συνέχεια. Αυτό χωράει και κουβέντα, ξέρετε. Το ότι ένα μεγάλο ποσοστό, τώρα το κλείσα, δεν θυμάμαι πόσο ήταν, αλλά πολύ μεγάλο ποσοστό, έβλεπε ότι θα ζούμε σε ένα κόσμο, πέρα από το ότι θα είναι χειρότερο, θα είναι και λιγότερο δημοκρατικός. Προψές κάναμε μια κουβεντούλα με αφορμή την ημέρα της Δημοκρατίας, ήταν Διεθνή Ημέρα Δημοκρατίας, Διεθνής Ημέρα Δημοκρατίας, και ναι, το έχουμε παρατηρήσει αυτό, το έχουμε πιστεύω, και ανοίγω γραμμές. Έτσι, το ότι η Ευρώπη στρέφεται όντως σε λογικές, πιο, ας πούμε, σε ηγέτες που να είναι λίγο, που να παραπέμπουν πιο πολύ σε καθεστωτικούς, ας πούμε, πεις, και αυτοί που έχουμε δεν είναι τίποτα φαν της δημοκρατίας τεράστια, αλλά θέλω να πω, ρε παιδί μου, βλέπεις ότι υπάρχει μια στροφή. Εντάξει, προφανώς υπάρχει αυτή η στροφή γιατί οι παραδοσιακές πολιτικές δυνάμεις τα έκαναν σαλάτα, έτσι. Δεν μπόρεσαν να δημιουργήσουν ένα πλέγμα ευημερίας, μια ασφάλεια, ένα κάτι, αλλά. Χωράει κουβέντα, παιδιά, ξέρετε γιατί? Γιατί η στροφή που παίρνει σιγά σιγά η Ευρώπη, ο πλανήτης, δεν ξέρω τι. Δεν ξέρω, πρέπει να πω ότι είναι προς τα δεξιά, τέρμα δεξιά, για να το θέσω κάπως αλλιώς. Τις περισσότερες φορές, ξέρετε, η στροφή αυτή πάει και βρίσκει άτομα, πολιτικούς, οι οποίοι

0: αυτό που παρουσιάζουν για την επόμενη μέρα είναι κορώνες, είναι ρητορική αντίδραση, πατώντας την απογοήτευση στο θυμό του κόσμου, αλλά από σχέδιο λίγα πράγματα έως και μηδέν. Έτσι. Άιτζελ, πώς? Φάρανς, ναι. Ναι, ναι, ναι. Αυτός που μπρίζωσε για τον Brexit και μετά την κοπάνηση, λέει. Μάλιστα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε καμία γραμμούλα και okay, βλέπουμε λίγο πώς θα το πάμε. 23-10-90-90-90 για όποιον θέλει. Και βέβαια όλοι αυτοί έχουν και κάτι που είναι κοινό, ξέρεις. Πέρα από τη ρητορική που μπορεί να είναι ακραία και τα λοιπά, ή να μην υπάρχει κάποιο ιδιαίτερα ρεαλιστικό σχέδιο. Αυτό είναι και υποκειμενικό, okay. Αλλά πάντα υπάρχει και η παράλληλη ανάδειξη εχθρών. Πραγματικών, φανταστικών, δεν έχει σημασία. Γιατί για να λειτουργήσει το πράγμα, πάντα πρέπει να υπάρχει, ρε παιδί μου, ένα σύστημα που απειλεί, έτσι, τον κόσμο που έχουμε φτιάξει, τα κεκτημένα που με τόσο κόπο κατακτήσαμε κτλ. Πάντα πρέπει να υπάρχουν οι άλλοι που εμείς θα τους πολεμήσουμε για να μην κυριαρχήσουν αυτοί οι άλλοι. Χρόνια και χρόνια το ίδιο έργο με άλλους πρωταγωνιστές. Έτσι. Λοιπόν, 90-90-90, αν θέλει κανείς, περνάει. Καλησπέρα.
1: Καλό βράδυ, Κώστα.
0: Γεια σας.
1: Καλά είσαι?
0: Ναι, ναι.
1: 9.30 ώρα το 8-13 Manchester City.
0: 5-0 μόνο.
1: Έγινε, ευχαριστούμε πολύ.
0: Και εμείς.
1: Συνέχεια.
0: Γεια σας και χαρά σας. Κάτσε να σου πω τι ανάβει. Θα το δω μετά. Παρακαλώ, ορίστε.
2: Εγώ
0: ναι.
2: Είμαι.
0: Ναι, καλησπέρα.
2: Έλα.
0: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Γεια σου Κωστή, γεια σου.
0: Γεια σας.
2: Είμαι η χθεσινή κυρία που πήρε για το στοίχημα. Τώρα θέλω το Τζόκερ, μπορείς να μου το πεις.
0: Σοβαρά μιλάμε.
2: Γιατί εδώ που είμαι δεν έχει ίντερνετ.
0: Α, κάτσε λίγο τότε να το βράφω, δεν έχεις. Δευτερόλεπτα.
2: Ναι.
0: Τζόκερ, ναι, ναι. Έχεις πιάσει ποτέ?
2: Για το Τζόκερ, ναι.
0: Ναι, ναι, έχεις πιάσει?
2: Ναι.
0: Σοβαρά, μπράβο.
2: Ναι.
0: Λοιπόν, και βάσει πιθανότητων πιστεύεις θα ξαναπιάσεις?
2: Όχι, απλά εκεί τώρα το γύρισα στο
0: λοιπόν,
2: στοίχημα και στο Τζόκερ.
0: Για δες λίγο το δελτίο σου, να στα πω λίγο στα γρήγορα, δες λίγο το δελτίο σου. Οι αριθμοί που κερδίζουν ναι. είναι, λέει, το 22,
2: να
0: ναι, το 22, το 23, ναι. κάτσε λίγο να τσεκάρω ότι είναι το σημερινό, όχ, ναι. 17 δεν έχουμε σήμερα, ναι. Ωραία, 17, ναι. ναι, ναι. Ωραία, άρα είναι το 22, το 23, το ναι. 30, το 33, ναι. το 37. Τζόκερ είναι ναι. ο αριθμός 7.
2: Άστοκο.
0: Έχει, λέει, δύο δελτία που κερδίζουν από 100 χιλιάρικα. Άμα είμαστε το 1...
2: Το έχω εγώ. Το 7, το Τζόκερ το έχω. Αλλά το 22 έχω και το 37. Τα άλλα δεν τα έχω.
0: Δεν τα έχουμε τα άλλα. Δεν πειράζει.
2: Όχι, όχι, δεν τα έχω τα άλλα.
0: Άμα τα είχες θα ήμουν ο χαμένος ο ανιψιός, να ξέρεις. Αλλά τελικά δεν είμαι.
2: Εγώ προσπαθώ να κερδίσω για να τα μοιράσω. Ναι. Δεν θέλω για μένα.
0: Ναι. Με μέτρο είπαμε, έτσι. Γιατί... Προσεκτικά, ναι, ναι. Με
2: όχι,
0: μέτρο.
2: Ήθελα να κόψω τα ηλεκτρονικά σου, είπα.
0: Α, έπαιζες, τι μας είπες, έπαιζες φρουτάκια και τέτοια,
2: ναι, ναι, παραλίγο θα 3 λεπτά με σώσανε. Μέσα σε 3 ώρες 22.000 ευρώ στο Φλαμίγκο. Και μετά κάθισε κάποιος εκεί κύριος και πήρε 600 ευρώ στο δικό μου το μηχανάκι. Ναι. Με έφερε Αλβανός οδηγός ταξί στο Παπα-Νικολάου και τη γλίτωσα εδώ και 6 χρόνια. Ξανά δεν έπαιξα. Αλλά πήγαινα μετά στα play-o-pap. Εκεί χειρότερα.
0: Φτάσε
2: λίγο και λιγάκι.
0: Και... Για την αδρεναλίνη λίγο προσεκτικά άμα θες. Εντάξει, ναι. καλό είναι για την αδρεναλίνη που και που αρκεί να μπορείς να το ελέγχεις. Άμα δεν μπορείς.
2: Όχι, τώρα θα παίζω μόνο αυτά.
0: Μπράβο.
2: Με τον κύριο Βασίλη, πώς τον Βαγγέλη, με τον κύριο Βαγγέλη.
0: Α, δεν ξέρω, δεν κατάλαβα.
2: Που παίζει.
0: Να.
2: Ναι.
0: Εντάξει, α, μαζί με τον προηγούμενο έγινε, να σε καλά. Ο προηγούμενος είναι ο κύριος Βαγγέλης.
2: Ναι.
0: Μάλιστα.
2: Ο κύριος. Μ' αρέσει που έπαιρνε έτσι και ενθουσιάστηκα. Λέω μπράβο τον κύριο.
0: Ωραία.
2: Μακάρι να κερδίσει.
0: Ωραία. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ
2: Κώστα.
0: Και εγώ.
2: Α, ήθελα, ναι. ήθελα να σου πω ότι η κυρία που έπαιρνε και σε έλεγε ταγκαλάκι τι κάπως έτσι.
0: Ναι.
2: ναι. Δεν παίρνει τώρα όμως καιρό, όχι να πάρει. Τη λένε κυρία Κορνηλία, να ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, αλλά είχε πει, δεν θέλει να το πει το όνομά της στον αέρα για κάποιο λόγο έλεγε.
2: Κορνηλία, όχι, ναι. το είπε στον Καμόρα. Το είχε πει στον Καμόρα μια μέρα. Ναι, και το άκουσα.
0: Δεν ξέρω, εντάξει, δεν την γνωρίζω την κυρία, ελπίζω να είναι καλά.
2: Ναι.
0: Πήρε είχε μια φορά, πήρε κύριο... θυμάμαι. Πριν καμιά εβδομάδα πρέπει να είχε πάρει για λίγο μια κουβέντα, είπε και.
2: Ναι.
0: Πήρε.
2: Καλή κυρία.
0: Εντάξει, καλά θα είναι.
2: Όλοι καλοί είμαστε. Ναι. Γεια σου, Κωστά.
0: Γεια σας, να είστε καλά.
2: Να είστε
0: καλά, ευχαριστώ.
2: Για.
0: Λοιπόν, παραδέκα. Άλλη μια γραμμή, αν θέλετε, την προλαβαίνουμε. Έχει κάνει για στοίχημα τίποτα, καμία απορία να το λύσουμε εδώ πέρα. Για στοίχημα, για πρώτο, για λότο, για τέτοια. Γιατί τα άλλα είναι αντιτουριστικά, κύριε Χατζηπατήλη. Έτσι δεν είναι. Εδώ, άμα λες τέτοια, ξέρεις τώρα. Λοιπόν, καλησπέρα. Λοιπόν, ανοίγω μια γραμμή, αν θέλει κανείς για τα τελειώματα, έτσι. Το φίλο θα πάρουμε και οριακά, αν είναι σύντομος, μπορούμε και άλλον έναν. Παρακαλώ, ναι, έλα και εσύ, φίλε.
3: Σύντομος θα είμαι, μπορώ να πω.
0: Άμα είστε σύντομος, πείτε.
3: Είμαστε πολύ σύντομοι.
0: Όχι, έχουμε χρόνο, εντάξει. Πες.
3: Έχουμε χρόνο.
0: Ναι, έχουμε. Απλά να ήξερα αν θα πάρω και άλλη μία. Ναι, πες.
3: Ναι, ναι. Πολύ μ' άρεσε ο Όφη.
0: Ναι.
3: Δεν ξέρω αν είδες κάτι.
0: Δεν το είδα, όχι, δεν το είδα το παιχνίδι.
3: Απλά αυτό που αναρωτιέμαι. Γιατί δεν μπορούσαμε τόσα χρόνια να κάνουμε και εμείς κάτι αντίστοιχο. Δηλαδή, τι παραπάνω είχε εμάς ο Όφη, και δεν θέλω να υποβιβάσω τον Όφη, απλά καταλαβαίνεις πώς το λέω.
0: Εντάξει, μωρέ, και πάω και είχε καλή ομάδα μέσα στα χρόνια. Εντάξει, και πέρασε και πορείες έκανε ευρωπαϊκές. Εντάξει τώρα. Απλά για τον Όφη είναι πρώτη φορά, γι' αυτό κάνει εντύπωση.
3: Και σταματούσε πάντα σε ένα σημείο.
0: Κάτσε, ρε, μέχρι τους 16 πήγε, δύο φορές πήγε. Τέλος πάντων, ναι, και.
3: Δεν ξέρω, ρε, Κώστα μου.
0: Δεν είσαι ευχαριστημένος.
3: Κάτι δεν κάνουμε σωστά πάντως.
0: Ναι, καλά, αυτό είναι σίγουρο. Ακόμα και χρονιές που πήγε καλά ο ΠΑΟΚ, πάλι δεν τα κάνει σωστά, εγώ επιμένω. Πάλι λάθη γίνανε, απλά μπήκαν κάτω από το χαλάκι γιατί κατάφερε να πάρει πράγματα, τίτλους κτλ. Τέλος πάντων, εντάξει.
3: Αυτά.
0: Okay,
3: δεν
0: τότε.
3: Έχω κάτι άλλο να σου πω. Άμα βάλεις, δεν ξέρω τι μουσικές θα βάλεις μετά.
0: Ούτε εγώ να σου πω την αλήθεια.
3: Εντάξει, καλά.
0: Καλώς, θα τα δούμε πιο αργά αυτά.
3: Φιλιά στον Ολέο Ταύρος και στον Εκκλήμα.
0: Ναι, να είσαι καλά. Οπότε αφού είναι σύντομος θα πάρουμε και ένα φίλο ακόμα. Τι ώρα είναι. Ναι, έχουμε και 53. Παρακαλώ, ορίστε.
4: Καλησπέρα, εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα, γεια.
4: Λοιπόν, για αυτά που είπατε σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τα νέα κόμματα και αυτά που υπάρχουν, που δημιουργούνται, καλό είναι ο κόσμος να έχει μικρό καλάθι, συμφωνώ σε αυτό, να κρατάει μικρό καλάθι. Και πρέπει εκεί που να δοθεί βαρύτητα είναι στο να έχουν ξεκάθαρο στίγμα. Γιατί είδαμε, ας πούμε, και στην Ιταλία με το κίνημα 5 αστέρων και με το άλλο το δεξιό συνασπισμό, δηλαδή με αυτό που δημιουργήθηκε, κάτι αντίστοιχο με το Ανέλ ΣΥΡΙΖΑ εδώ για παράδειγμα που ήταν, το οποίο δεν είχε ξεκάθαρη θέση απέναντι στην Ευρώπη. Δηλαδή θεωρώ ότι έχουμε φτάσει σε ένα σημείο που πρέπει οι χώρες του Νότου να πούνε, να φτάσει το μαχαίρι στο κόκαλο, να πούνε οριστικό όχι στην Ευρώπη, για να προχωρήσουν δηλαδή.
0: Να πούνε όχι, όχι στην Ευρώπη, είπατε.
4: Ναι.
0: Πώς μεταφράζεται αυτό. Το όχι στην Ευρώπη, τι σημαίνει στην πράξη.
4: Σε αυτή την Ευρώπη, τουλάχιστον έτσι όπως είναι τώρα.
0: Α, δεν εννοείται να βγούμε δηλαδή, για παράδειγμα, από το ευρώ να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Απλά λέτε να κάνει ένα restart, αυτό. Με άλλα ίσως πρόσωπα, ξέρω εγώ.
4: Ίσως και να εξετάσουν και το σημείο ακόμα να αποχωρήσουν και από γενικότερα από τις δομές, δηλαδή τις γραφειοκρατικές, έτσι όπως είναι τώρα. Των Βρυξελών, ίσως μερικές.
0: Άρα να διαλυθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, εννοείται. Να πάνε πάλι χώρες αυτόνομα.
4: Όχι απαραίτητα να διαλυθεί. Όσες χώρες θέλουν να είναι, ας είναι, αλλά χώρες ειδικά του Νότου που υφίστανται τα προβλήματα, ίσως πρέπει να το εξετάσουν. Δηλαδή, ένας λόγος ίσως που δεν πήγε καλά αυτό στην Ιταλία, για παράδειγμα, ή στην Ελλάδα, είναι ότι το εξέτασαν με ημίμετρα. Δηλαδή, φτάσανε σε ένα σημείο, βρήκαν έναν τοίχο. Και στο τέλος βάλανε την ουρά στα σχέδια τα ίδια αυτά τα κόμματα. Το είδαμε και στη χώρα μας αυτό το πράγμα. Έτσι το ερμηνεύω εγώ, μπορεί να κάνω και λάθος.
0: Καλά, ναι, εκτίμηση είναι βέβαια, φυσικά.
4: Ναι, ναι. Και το άλλο για την πορεία που παίρνει η Ευρώπη προς τον ολοκληρωτισμό.
0: Ναι.
4: Εγώ το βλέπω αυτό το πράγμα, αλλά ίσως με άλλο πρίσμα από ότι το λένε δηλαδή στα κανάλια κτλ. Γιατί βλέπω ότι εμένα αυτό το πράγμα, δηλαδή με το που στήριξε η Ευρώπη τον πολεμοκάπηλο τον Ποροσέγκο, ας πούμε, που βγήκε τότε που ξεκίνησε ο πόλεμος και βγήκε τάχα μου δήθεν ότι θα πολεμήσει με το όπλο και αυτά. Δηλαδή η Ουκρανία τώρα είναι μια πολύ δική περίπτωση χώρας και γενικότερα υπάρχει αρκετή υποκρισία στην Ευρώπη. Δηλαδή και αυτό οδηγεί τον κόσμο μετά στο να έχει επιβίσει και να λειτουργεί διαφορετικά και στην ψήφο του.
0: Ναι.
4: Γιατί εμείς την Ευρώπη, τουλάχιστον εγώ που εντάξει δεν είμαι μεγάλος αλλά δεν είμαι και 20 χρονών, την είχαμε συνηθίσει λίγο διαφορετικά. Δηλαδή ήταν από τη μια η Αμερική και βλέπαμε στο Ιράκ τότε που είχε δημιουργηθεί το θέμα, είχε μια πιο ήπια στάση. Τώρα βλέπουμε πολύ να είναι η αιχμή του δόρατος και αυτόν τον κόσμο τον ενοχλεί πολλές φορές.
0: Ναι. Γιατί όμως να το κάνει αυτό όταν είμαστε σε μια εποχή που υπάρχει κρίση, έτσι, δηλαδή είναι αρκετές οι χώρες που έχουν προβλήματα. Γιατί να λειτουργεί έτσι και τα λεφτά που δίνει στην Ουκρανία, για παράδειγμα, να μην τα έδινε η κάθε χώρα στους πολίτες της για να κάνει και, ξέρεις, την επικοινωνιακή πολιτική. Γιατί να έχει κόστος για όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή.
4: Αυτό είναι ένα πολύ καλό ερώτημα. Δεν ξέρω ποιος μπορεί να το απαντήσει.
0: Το έχουν απαντήσει. Αλλά, το θέμα είναι να ψήνεις από την απάντηση. Ναι. Το έχουν απαντήσει.
4: Αλλά το θέμα είναι ότι τώρα και εγώ που τα λέω αυτά δεν σημαίνει ότι δεν συμπονώ με τον Ουκρανικό λαό και δεν αναγνωρίζουμε ότι μια χώρα καταστρέφεται, έτσι. Δεν το συζητώ καν αυτό.
0: Ναι.
4: Μιλάμε μια χώρα η οποία είχε μια ροπή στον εθνικισμό τα τελευταία χρόνια και έχει τώρα αυτή τη στιγμή ένα λαό να αποδεκατίζεται και να πρέπει να φέρνει μετανάστες. Υποτίθεται ότι ήταν εκεί αυτοί οι ακραίοι υπερπατριώτες και αυτά. Και αναγκάζονται τώρα να φέρουν ξένο εργατικό δυναμικό για να καλύψουν τις ανάγκες. Αλλά δεν μπορούμε να πούμε έτσι με βεβαιότητα το παρασκήνιο από την Ευρώπη, τι ακριβώς συμβαίνει τώρα.
0: Πάντως έχει κόστος, δηλαδή.
4: Ναι.
0: Η Ευρώπη έχει κόστος από αυτή την επιλογή που περιγράφει σωστά, έτσι. Το ότι έχει πέσει με τα μούτρα να βοηθάει την Ουκρανία. Έχει πραγματικά κόστος μεγάλο. Άρα κάτι πρέπει να υπάρχει, δηλαδή. Γιατί να το κάνουν όλο αυτό.
4: Ναι. Σίγουρα ένα κομμάτι της ελίτ ίσως να ευνοείται από το γεγονός ότι έχουμε τραβήξει τη Ρωσία μακριά μας. Μπορεί ένα κομμάτι της ελίτ αυτό να συμφέρει, το ότι μπορεί να προμηθευόμαστε φερρυπίν ενέργεια από αλλού, μπορεί να παίρνουμε το LNG εκτός Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Λέγω τώρα ένα παράδειγμα, δεν ξέρω αυτό.
0: Μάλιστα.
4: Εντάξει, ευχαριστώ για...
0: Να είσαι καλά, Φιλαρακό, ευχαριστώ και εγώ, να είσαι καλά. Λοιπόν, λίγες στροφές διάλειμμα, κάτσε να δω λίγο ποιο άναψε. Όχι, δεν είναι. Ας θα τα δούμε μετά. Δεν είναι κάτι σημαντικό. Λοιπόν, ωραία. Πάμε λίγες στροφές. Αλλάζουμε το στούντιο και επανερχόμαστε.

0: Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5.
1: Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα.
2: Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα.
0: Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα, πάμε. Στα 4 μετά τις 12 πλέον. Καλησπέρο, καλημερούδια. Για κάτσε, ανοίξουμε και τα τελευταία τα κοιτάπια εδώ. Τι ξέχασα εδώ, τι δεν πρόλαβα, το Facebook μόνο. Αμάρε, παιδάκι. Όχι, αυτό το οι αλλαγές στις 12 η ώρα, αυτό και από την αρχή όλα, περίμενε λίγο. Ταλαιπώρια μεγάλη. Θέλει και 100 επιβεβαιώσεις, είσαι εσύ, δεν είσαι εσύ. Είναι ρομπότ, είναι βόας, είναι κροταλίας, τι είναι, κάτσε λίγο.

0: Άιτε, με τα πολλά, κάποιος προσπαθεί να συνδεθεί. Πείτε μας αν είστε εσείς. Ναι, βρε, εγώ είμαι. Να επιτραπεί, να επιτραπεί. Λοιπόν, γυρίζει τώρα. Γυρίζει. Γύρισε. Τέλος. Εγκρίνεται μία σύνδεση. Μπράβο, την ενέκρινα. Αλό, άλλο τώρα, από εδώ μεριά. Να θεωρείτε αξιόπιστη, γιατί στραβάω κάθε μέρα. Να θεωρείτε αξιόπιστη αυτή η συσκευή για τον υπολογιστή, λέει τον άλλο τώρα από αυτό το στούντιο. Να θεωρείτε. Μπήκε. Απομνημόνευση κωδικού πρόσβασης. Πατάμε και αυτό. Μπαίνουμε στη σελίδα. Βρίσκουμε τη φωτογραφία. Και τώρα άμα βρούμε τη φωτογραφία και έχετε στείλει και κάποια άλλα, τα μισά θα είναι κρυμμένα πάλι και πρέπει να τα επανεμφανίσουμε και ένα προς ένα. Μιλάμε, δεχόμεθα μεγάλο πόλεμο, αλλά... Λοιπόν, τέλος πάντων. Ατ, με τα πολλά, 9.55 κενό το μήνυμα για ό,τι θέλετε, 54.301, Μετρόπολης 95.5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, για να δούμε λίγο τι γίνεται πρώτα τα της ημέρας, μία ψηλή, και έρχομαι μετά να διαβάσω και κάποια μηνύματα ακόμα. Δεκαοκτώ Σεπτεμβρίου με αυτά και με τα άλλα. Αριάδνη, Ρωμήλος λέει και Ρωμηλία. Από επαιτίους έχουμε Διεθνή ημέρα ισότητας των αμοιβών. Αυτό το λέει γιατί οι γυναίκες και άντρες έχουν διαφορά, ε? Εργασιακά δηλαδή, οι γυναίκες αμοιβονται πιο χαμηλά. Στην Ελλάδα από ό,τι έβλεπα, αυτό ισχύει παντού σχεδόν, στην Ελλάδα από ό,τι έβλεπα είναι καμιά 200 ευρώ βγαίνει, όχι το χρόνο, η διαφορά το μήνα. Αν πάμε δηλαδή σε μέσο μισθό στα μεικτά, βγαίνει περίπου 200 ευρώ το μήνα παραπάνω παίρνουν οι άντρες. Και Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Ηλεκτρονικού βιβλίου, αυτό το πιάσαμε ποτέ. Και άμα έχει μέσα κάνα τσιπάκι ή καμιά κάμερα να μας παρακολουθεί το ηλεκτρονικό βιβλίο. Δεν το είχαμε σκεφτεί αυτό. Μάλιστα. Και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού. Για να ενημερωθούμε λίγο για τη βιώσιμη καλλιέργεια και τη χρήση του συγκεκριμένου φυτού. Μάλιστα. Να ενημερωθούμε. Να ενημερωθείτε κι εσείς, ναι, κανονίστε να ενημερωθείτε σωστά. Αύριο που θα ξανάρθουμε θα θέσει ερωτήματα η εκπομπή για να διαπιστώσει αν ενημερωθήκατε για τον μπαμπού σωστά. Και τι άλλο, και Παγκόσμια ημέρα ελέγχου, λέει, των υδάτων. Να ενημερωθούμε και γι' αυτό, λέει, να ευαισθητοποιηθούμε. Βέβαια. Πώς. Άντε να δούμε τι θα γίνει και με αυτό, το πούμε, το νερό νεράκι τελικά. Εδώ στην Μεσόγειο, λέει, είναι που έχουμε μεγαλύτερο θέμα. Έβλεπα κάτι εκεί πέρα, μελέτες, κάτι εκθέσεις, κάτι υπολογιστικά μοντέλα, τι διάλο ήτανε. Λέγανε καμιά δεκαπενταριά χρόνια έχουμε μπροστά μας για να αποφύγουμε τα πραγματικά χοντρά προβλήματα. Έτσι τα βγάζουν οι προσομοιώσεις των ηθικών. Έχουμε που έχουμε τα διαστήματα ξηρασίας που είναι μεγάλα πλέον. Έχουμε και τις αλλαγές στον υδρολογικό κύκλο, έτσι. Πιστεύω να τα έχετε ακούσει αυτά. Κάποια στιγμή το είχαμε κουβεντιάσει και μαζί, τα είχαμε πει λίγο πολύ. Δηλαδή, υδρολογικός κύκλος είναι η φυσική αναπλήρωση του νερού, έτσι. Εξατμίζεται, πάει πάνω, πέφτει πάλι κάτω κτλ. Κάποτε η μαμά φύση τα έφερνε έτσι, που όσο νερό χάνονταν, έπεφτε και πάλι πίσω. Τώρα δεν είναι ακριβώς έτσι τα πράγματα. Τώρα δεν αναπληρώνεται δηλαδή ούτε ως προς την ποσότητα, ούτε ως προς την ποιότητα. Δηλαδή, και πάλι το νερό που μπορεί να εξατμίζεται πέφτει κάτω. Αλλά πλέον, ας πούμε, τα υπόγεια ύδατα, για παράδειγμα, συρρυκνώνονται συνεχώς, επειδή τραβάμε βέρτα από κάτω, και όχι μόνο συρρυκνώνονται, και μολύνονται. Έτσι, λόγω ανθρώπινης δραστηριότητας και πάλι, και αυτό σημαίνει ότι έχουμε μεγάλες απώλειες, τέλος πάντων. Συν οι απώλειες που υπάρχουν με τα απαρχαιωμένα τα δίκτυα στο πόσιμο νερό, όχι μόνο στην Ελλάδα, γενικά, αλλά στην Ελλάδα είμαστε από τους πρώτους κλασικά. Συν η ζήτηση που μεγαλώνει με ρυθμούς τρελούς, έβλεπα έχει καμιά δεκαριά χρόνια πρέπει να έχει. Χοντρικά, που το νερό που μπορούμε να έχουμε, ρε παιδί μου, οι ανάγκες, ας πούμε, Έτσι, ξεπέρασαν ήδη εδώ και χρόνια το διαθέσιμο νερό που μπορεί να έχει ο πλανήτης. Και βέβαια, επειδή λέγαμε και για τεχνητή νοημοσύνη νωρίτερα, έτσι, η ζήτηση αυξάνεται με μεγάλους ρυθμούς. Τώρα και με την τεχνητή νοημοσύνη, έτσι πως πάει το έργο, θα αυξάνεται με τρελούς ρυθμούς η ζήτηση. Μέχρι να βρεθεί κάποια εναλλακτική, κάποιος άλλος τρόπος, τέλος πάντων, για αυτά τα data center ή πως αλλιώς τα λένε. Λοιπόν, πάμε και στο σαν σήμερα μια ψηλή να δούμε αν έχει κάτι σημαντικό. Τέτοια μέρα, λέει, το 1924 το Πρωτοδικείο Αθηνών είχε εγκρίνει το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Τέτοια μέρα το 1931 ο Βενιζέλος, με κυβέρνηση Ελευθερίου Βενιζέλου, είχαν καθοριστεί ο εθνικός εναέριος χώρος είχε καθοριστεί να είναι στα 10 μίλια, έτσι, που είναι, ξέρετε τώρα, 4 περισσότερα από ό,τι έχουμε κάτω. Αυτό είναι η παγκόσμια πρωτοτυπία, εντωμεταξύ. 1936, βλέπω μεταξάς. Αυτό το ήξερα. Είχε φέρει, λέει, το νόμο 117 για την καταπολέμηση του κομμουνισμού. Αυτό το έχω ακούσει. Το άλλο δεν ήξερα. Δεν ξέρω αν το γνωρίζετε εσείς. Καταργούσε, λέει, και τα πολιτικά κόμματα. Επειδή θεωρούσε... αυτό έχει ψωμάκι, Δεν το ήξερα, τώρα το βλέπω. Ο Μεταξάς, λέει, σαν σήμερα καταργούσε τα κόμματα επειδή θεωρούσε ότι δημιουργούν προβλήματα, προκαλούν αστάθεια και διαιρούν το έθνος. Σε αυτό έχει ένα δίκιο εδώ που τα λέμε. Έτσι όπως γίνεται η πολιτική, υπάρχει μια βάση σε αυτό. Δεν λέω ότι συμφωνώ με την πρακτική να καταργούμε τα κόμματα, ξέρω εγώ, εντάξει. Αλλά ναι, ισχύει όμως αυτό. Έτσι δεν είναι. Είναι ένα από τα... Δεν ξέρω αν μπορούμε να το χρεώσουμε στη δημοκρατία, βέβαια. Αυτό, εντάξει. Τέλος πάντων, να, τα λέγαμε και προψές για τη δημοκρατία που ήταν η επέτειος, η διεθνής ημέρα. Έτσι, το καλύτερο πολίτευμα στη θεωρία, αλλά στην πράξη έχει κάποια, έτσι, όπως και ο κοινοβουλευτισμός. Γιατί λέει εδώ για το Μεταξά ότι δεν γούσταρε τον κοινοβουλευτισμό. Πίστευε, και τα κόμματα γενικότερα, ας πούμε, ότι πίστευε ότι δημιουργούσαν τα προβλήματα αυτά. Χαλούσαν την κοινωνική συνοχή, ξέρω εγώ, την εθνική συνοχή κλπ. Ναι. Εντάξει, αυτό, ξέρετε, άμα το ανοίξουμε, έχει πολλά μπορούμε να πούμε γι' αυτό. Δηλαδή, στο όνομα, ας πούμε, η δημοκρατία έχει κάποια χαρακτηριστικά, έτσι. Στο όνομα, ένα από τα χαρακτηριστικά είναι η δικαιοσύνη, υποτίθεται που... Λοιπόν, στο όνομα της δικαιοσύνης, ξέρετε, αν το καλοσκεφτούμε, γίνονται πράγματα, έρχονται και γίνονται καταστάσεις που κάνουν τα πράγματα χειρότερα αντί για καλύτερα. Δηλαδή, να πω τώρα, είναι και λίγο δύσκολη κουβέντα αυτή. Α, δεν πειράζει, αφού είδα εδώ με το Μεταξάντα, το πούμε και αυτό. Και γραμμές, 2 λεπτάκια για να μην φάω το χρόνο, ξεχαστώ. Σε 2 λεπτάκια ανοίγουμε. Λοιπόν, για παράδειγμα, ίσα δικαιώματα, έτσι. Ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Αν μιλάμε και για πολιτικά δικαιώματα συγκεκριμένα τώρα, αφού είδαμε το Μεταξά. Ίσα πολιτικά δικαιώματα, ό,τι καλύτερο μπορεί να υπάρξει. Από την άλλη όμως, αυτό δεν είμαι σίγουρος ότι συμβάλλει στο να βγαίνουν κάποιες σωστές αποφάσεις, μιας που οι πλειοψηφίες αποφασίζουν, έτσι. Και τελικά να έρχονται κάποια δίκαια αποτελέσματα. Δεν ξέρω αν το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό. Δηλαδή, ας πούμε, οριζόντιο δικαίωμα στην ψήφο, τώρα να πω. Έτσι, παράδειγμα. Έτσι πρέπει, το σωστό, το δίκαιο κτλ. Όλοι να έχουμε δικαίωμα στην ψήφο και η ψήφος όλων να μετράει το ίδιο, έτσι. Ωραίο, δίκαιο, ναι. Ως προς το αποτέλεσμα όμως, έχουμε σκεφτεί πώς βγαίνει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, πώς βγαίνει στην πράξη ότι η ψήφος του καθενός μετράει το ίδιο. Το έχουμε σκεφτεί ποτέ αυτό? Τα αφήνουμε λίγο για να προχωρήσουμε και αν χρειαστεί, άμα θέλετε να πιάσουμε λίγο και τέτοια κουβεντούλα, εδώ είμαστε. Λοιπόν, βλέπω και τον καιρό και ανοίγουμε γραμμές. Για ποιο θέλει να περάσει, έτσι, και να δούμε λίγο πώς θα το πάμε το πράγμα σήμερα. Παρασκευούλα, ναι. Μέχρι 28, λέει, με ήλιο και με κάποιες συννεφιές αραιές. 22 με 28. Λίγο πολύ έτσι θα πάει και το Σαββατοκύριακο. Α, και από Δευτέρα 33. Να τα και τα ευχάριστα. Μέσα. Ωραία. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε γραμμές αν θέλει να περάσει κανείς. Για οτιδήποτε, 23, 10, 90, 90, 90 και πάλι. Αρχίσαν τους ανουνάκι εδώ στο Facebook. Λοιπόν, 90, 90, 90, 54, 301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Θα τα δω τους ανουνάκι, θα τους δω σε λίγο. Λοιπόν, πάμε να πάρουμε αν θέλει κανείς να περάσει. Έλα φίλε, καλημέρα.
1: Καλημέρα Κώστα.
0: Χαίρετε.
1: Σήμερα είμαι υποχρεωμένος καταρχήν να δώσω συγχαρητήρια στην ομάδα της Κρήτης για την τεράστια επιτυχία που έκανε και πραγματικά ζει ιστορικές στιγμές. Γιατί κέρδισε μια ομάδα η οποία έχει budget 300 εκατομμύρια παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και αποδεικνύεται για άλλη μια φορά η ρίση του Φέργκισον, του μεγάλου αυτού προπονητή της Manchester United, ότι δεν φτάνουν μόνο τα χρήματα για να σχηματιστεί μια ομάδα. Απαιτείται οργάνωση, προγραμματισμός και σωστό δέσιμο ενός συνόλου, μιας ποδοσφαιρικής ομάδας, ενός ποδοσφαιρικού τμήματος. Μπράβο τα παιδιά, ανέβασα και το ranking της Ελλάδος, διότι κυνηγούμε την Τσεχία και την Πολωνία και ήδη έχουμε πλησιάσει σε 100 μονάδες και τους δύο. Όπως και του Ολυμπιακού χθες, πολύ βασική επιτυχία, διότι μας έδωσε άλλους 400 βαθμούς. Και πάμε πάρα πολύ καλά. Εύχομαι και άλλες ελληνικές ομάδες να έχουν τις αντίστοιχες επιτυχίες. Πάμε τώρα στα βασικά μας. Στα βαθιά, είσαι έτοιμος?
0: Για πείτε.
1: Να ενημερώσω το χθεσινό ακροατή που ανέφερε την ψαλμοδία του ιερέα εντός της εκκλησίας, τα Σάικτον Σο που είπε. Δεν λέγεται τα Σάικτον Σο. Η έκφραση είναι τα Σάικτον Σον. Εκ των σών σοι προσφέρουμε κατά πάντα και δια πάντα. Ερμηνεία. Όλα όσα έχουμε είναι δικά του. Προσφέρουμε από όσα εκείνος μας έχει δώσει. Και τα επιβεβαιώνει ποιος? Ο προφήτης Δαβίδ στην Παλαιά Διαθήκη. Πλήρης δηλαδή εκτέλεση του ερατικού, προπαγανδιστικού θεωρήματος των Εβραϊστών. Πλήρη υποταγή, καμία προσωπικότητα ο χριστιανός, υποτακτικότητα, φοβία και μη μας συμβεί τίποτε κακό, το οποίο δεν ξέρουμε από πού θα έρθει και, και πώς θα εμφανιστεί. Απλώς να υπάρχει ο έλεγχος της μάζας μέσω της θρησκείας. Απλά πράγματα. Όσοι παρεξηγούνται, ας παρεξηγούνται. Εγώ είμαι του δόγματος, πίστευε και μη, κόμμα, ερεύνα. Και όταν ερευνά κάποιος, ανοίγει το μυαλό του. Είναι απλά τα πράγματα. Τώρα, για το θέμα που ανέφερες, του Ιωάννη Μεταξά, έβλεπε πολύ μπροστά, διότι επιβεβαιώθηκε μετά από τόσα χρόνια. Είτε είναι κάποιος που είναι αντίθετος ιδεολογικά μαζί του, είτε δεν τον χωνεύει, είτε δεν τον συμπαθούσε, ήταν πάρα πολύ μπροστά ο άνθρωπος. Καταρχήν, να σε κάνω μια ερώτηση, Κώστα. Συμμετέχει μέσα στο κοινοβούλιο το Κομμουνιστικό Κόμμα?
0: Σήμερα?
1: Ναι.
0: Ναι, φυσικά. Α, εννοείς τι, ότι πολλές φορές δηλώνει παρόν και φεύγει?
1: Όχι. Θα πω κάτι πολύ πιο σοβαρό.
0: Ναι.
1: Στο καταστατικό του στο Μελισσοχώρι, άνοιξε το να το δεις, ψήφισαν ότι πρέπει να κατακτήσουμε την εξουσία δια της βίας. Δια των όπλων. Υπάρχει αυτό.
0: Τώρα το έχουμε συζητήσει. Αυτό χωράει ερμηνεία αυτό το πράγμα. Το ξέρω ποιόλας το κομμάτι.
1: Δεν χωράει ερμηνεία. Το έχουν απεμπολίσει. Έχουν γίνει πλέον κομμουνιστές αστικού τύπου. Απλά πράγματα.
0: Κοίταξε, άμα βρεις το κομμάτι και το διαβάζει λέξη-λέξη και θέλεις όμως να καταλάβεις, δηλαδή, και δεν έχεις μια προκατάληψη να πας προς κάποια κατεύθυνση, θα δεις ότι έχει ερμηνεία. Λες το κομμάτι που λέει ότι αν γίνει πόλεμος, πέρα από το ότι θα πολεμήσουμε με τον εξωτερικό εχθρό, εάν ο πόλεμος είναι υπερεαλιστικός, θα πολεμήσουμε και την ελληνική κυβέρνηση για να πάρουμε εμείς την εξουσία. Έτσι λες, αυτό δεν είναι?
1: Εγώ γνωρίζω παλιούς κομμουνιστές οι οποίοι είναι φανατικοί αυτού του δόγματος.
0: Δεν. Καλά, άλλο αυτό.
1: Κοινοβουλευτισμό.
0: Για το καταστατικό μίλησες, γι' αυτό.
1: Ναι, το καταστατικό ορίζει αυτό το πράγμα έμεσα. Διότι δεν ξέρουμε αν είναι αυτή η ρίση τους, αυτή η επιθυμία τους όσον αφορά τον εξωτερικό κίνδυνο. θα αφορά και τον εσωτερικό κίνδυνο. Άλλωστε στην πράξη το απέδειξαν. Το απέδειξαν στην πράξη. Το τι έγινε. Να μην πάμε τώρα σε αυτά. Αυτά γιατί θα βγουν και από την άλλη πλευρά και θα λένε τα δικά
0: τους. Έλα, πάμε στα υπόλοιπα τα φρέσκα.
1: Εκείνο που έχει σημασία είναι ότι γίνεται αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας στο Γενικό Επιτελείο Στρατού και αυτό είναι μεγάλη υπόθεση. Αναβαθμίζεται με σύγχρονα Ισραηλινά όργανα, παρακαλώ, αυτά που έλεγα χθες. Σε όλους τους τομείς γίνεται τεράστια ενίσχυση, όχι μόνο στους εξοπλισμούς, αλλά και στον ηλεκτρονικό πόλεμο που είναι σήμερα ένας σπουδαιότερος, είναι ο σπουδαιότερος παράγοντας πολέμου. Σήμερα ο πόλεμος δεν γίνεται με όπλα, για όσους έχουν αντιληφθεί κάποια πράγματα. Σήμερα ο πόλεμος γίνεται με τα drones. Εκεί κρίνονται όλοι οι πόλεμοι. Το απεδείχθη αυτό και στην Ουκρανία και στον πόλεμο της Ουκρανίας. Αλλά και στο Ιράκ και στο Ιράν συνεχίζεται αυτή η εξέλιξη του πολέμου. Λοιπόν, ας τολμήσουν και θα δουν τι τους περιμένει τώρα που σε λίγο θα εγκατασταθεί το σύστημα αυτό σε τρία στάδια, η ασπίδα του Αχιλλέα, η οποία θα καλύπτει όλη την ελληνική επικράτεια. Αλλά όταν θα την ανοίξω αυτή την κουβέντα, τότε θα τη συζητήσουμε
0: okay. πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Εκτενέστερα. Καλή επόμενη.
0: Τα λέμε. Καλημέρα. Παρακαλώ. Ορίστε.
2: Ναι.
0: Ναι, χαίρετε.
2: Χαίρετε κύριε Βρανά.
0: Χαίρετε.
2: Αν μιλήσουμε για τους Ανουνάκη, τι θες να μιλήσουμε.
0: Έτσι, άμα έχουμε θέμα Ανουνάκη θα πάμε, τι τώρα, θα αφήσουμε τα, στα πουρνάρια, θα πάμε.
2: Παρακαλώ. Σιωνομαζομασονιστές, ταλμουδιστές, δαβιδιστές.
0: Πάει εκπομπούλα.
2: Κάτσε, βάσει το,
0: για πείτε.
2: Τον προηγούμενο μιλάμε τώρα.
0: Α, μάλιστα.
2: Ναι, αφού το πάει εκεί, αυτά τα οπλική συστήματα δεν είναι των σιωνομασονιστών, ταλμουδιστών, δαβιδιστών που εξυπνεί. Και ποιοι είναι οι Μακαβαίοι, οι σιωνιομασονιστές, ταλμουδιστές, δαβιδιστές? Μπορεί να μας μιλήσει για τους Μακαβαίους?
0: Να φύγω εγώ και να τα πείτε μεταξύ σας. Καλύτερα.
2: Το καλύτερο.
0: Ναι,
2: το
0: γιατί...
2: καλύτερο.
0: Ναι, ναι.
2: Γιατί είσαι συστημικός,
0: ναι.
2: συστημικός παραπληροφοριοδός.
0: Μπράβο.
2: Είσαι μία από τις επιπτώσεις της παραπληροφόρησης, κύριε Βρανά.
0: Μάλιστα.
2: Και κάτι που δεν ενημερώνει στον κόσμο είναι ότι αυτά τα αλόκοτα γράμματα των γιατρών, αυτή είναι αποκλειστική είδηση, είναι η γραμμική έψιλον των Σουμέριων.
0: Τώρα μπαίνει στο... Μπράβο, μπράβο, τώρα μπαίνουμε στο ζουμί. Τώρα μπαίνει η εκπομπή σε ράγες επιτέλους.
2: Πρόσεξε, γραμμική έψιλον.
0: Γραμμική έψιλον, ναι.
2: Γιατί υπάρχει και η γραμμική γιώτα. Αυτή θα την πούμε.
0: Δεν με λες να γίνω εγώ ιντρικαδόρο σήμερα να σε ρωτήσω κάτι?
2: Γίνε.
0: Πριν πάμε παρακάτω. Έχω δύο, και δεν το λέω μόνο ιντρικαδόρικα, έχω δύο σκέψεις στο μυαλό. Είπα να τη ρωτήσω μία στο Σταύρο πριν που είναι και, ξέρεις, είναι ο πλέον, ας πούμε, καθήλυνα αρμόδιος που λένε, αλλά μιλήσαμε πολύ ώρα και το άφησα.
2: Είναι ο καθήλυνα αρμόδιος μακαβαϊστής. Παρακάτω.
0: Θέλω το θηλυκό στο μυαλό να μου πει πώς ερμηνεύει το ότι τώρα που έρχεται ο Κασιδιάρης και πάλι στα πράγματα, όλη τη μέρα, τώρα είναι και ο Μαζονάκης βέβαια, αν δεν ήταν ακόμα περισσότερο, τα ΜΜΕ, ακόμα και τα λεγόμενα συστημικά, μιλάνε για αυτόν, ενώ, έτσι, ενώ αυτό το πράγμα επί της ουσίας περνάει ένα μήνυμα το οποίο συσπυρώνει τους ψηφοφόρους, όχι του Κασιδιάρη μόνο, τους αντισυστημικούς γενικά. Δηλαδή είναι σαν να δείχνει ότι αμάν το σύστημα τον φοβάται, ρε παιδί μου. Δηλαδή αν τον αγνοούσε για παράδειγμα, πιστεύω θα συσπήρουν πολύ λιγότερο κόσμο γύρω του. Τώρα βλέπω υπάρχει μια τέτοια τάση, λες και η κυβέρνηση θέλει να τον αναδείξει για κάποιο λόγο. Το ένα είναι αυτό. Και έχω και ένα άλλο, άμα θες να διαλέξεις, θες να μου πεις εντρικαδόρικο, γιατί το θεωρώ πολύ σημαντικό αυτό, περί δημοκρατίας που λέγαμε, σε σχέση με το μεταξά που κατήργησε τα κόμματα, και έκανα κι εγώ με ένα συνειρμό μια σκέψη. Πώς σου φαίνεται το ότι όλοι ψηφίζουμε και όλες οι ψήφοι, ας πούμε, έχουν την ίδια βάση, την ίδια δυναμική? Δηλαδή, ψηφίζει ο σχετικός, ψηφίζει ο άσχετος, έτσι, ίδιο πράγμα. Ψηφίζει ο ανεπηρέαστος, ψηφίζει ο χειραγωγημένος, παράδειγμα, ή ο... Ναι, για πες λίγο στα πεταχτά ένα λεπτάκι για να προχωρήσουμε.
2: Λοιπόν, εγώ δεν θα σου περπατήσω από τη συνηθισμένη οδό, θα σου πάω λίγο, θα ανεβούμε από τα βουνά, θα κατεβούμε, θα περάσουμε κάτι λίμνες.
0: Ένα λεπτάκι, ενάμιση όμως, μην το μπαμπαμ.
2: Ένα λεπτάκι.
0: Θα το πάμε κβαντικά για να πάμε γρήγορα.
2: Ναι, εγώ θα κάνω τώρα τον Κασιδιάρη. και θα πω το εξής. Ακούστε τσογλάνια.
0: Έλα, έλα, μη, όχι, όχι, έλα, μη, ούτε τώρα, μην το κάνουμε.
2: Ελεύθερα, άστο λίγο.
0: Όχι, όχι, όχι, γιατί θα βγουν παρεξηγήσεις τώρα και τώρα ξέρεις πώς είναι.
2: Δεν παρεξηγήσεις.
0: Εδώ τα κανονικά, όταν μιλάμε κανονικά δεν μπορούμε να συνοηθούμε πολλές φορές, μην πάμε τώρα. Έλα, πες τα όμορφα, όμορφα και προχωράμε, έλα.
2: Εδώ σου μιλάει ένας παλιός Χρυσαυγίτης, τον οποίο τη φωνή του Σταύρου δεν την έχω ακούσει στη Χρυσή Αυγή.
0: Έλα, πάμε, πες τα, να προχωρήσουμε.
2: Άκου λίγο εδώ. Δεν θα ξαναπληρώσω εγώ τις αμαρτίες σας. Εγώ δεν θα ξανακάτσω φυλακή επειδή το γουστάρετε εσείς. Ποιοι εσείς θα το δούμε. Θα κινηθούμε μέσα σε δημοκρατικά πλαίσια. Χωρίς να πάρουμε τίποτα όπλα στα χέρια μας και πιστόλια και ντουφέκια. Και δεν ξέρω...
0: Αυτό τι είναι τώρα που λες, έκανε δήλωση τέτοια.
2: Θα ακούσεις τώρα.
0: Ναι, μπορεί απλά να καταλάβουμε τι είναι αυτό που λέμε τώρα.
2: Αυτό σου λέω τώρα. Γιατί κάτι μίλησες. Τι σχέση μπορεί να έχει με την κυβέρνηση, γιατί η κυβέρνηση αυτό, γιατί εκείνο.
0: Ναι ρε παιδί μου, όπως και την Καριστιανού που την άφηνε να αναδειχθεί, βλέπω το ίδιο γίνεται και με τον Κασιδιάρη. Πάει κάπου το μυαλό σου.
2: Τις προάλλες, Κωστή μου, πήγες να πεις κάτι για το Μαρινάκι,
0: ναι,
2: και σου είπα αν τα λέει αυτά, λέει βλακίες.
0: Ναι.
2: Έτσι. Την επίθεση την άκουσες σήμερα.
0: Την επίθεση πιανού. Πιανού.
2: Από την τώρα.
0: Α, ναι, ότι πρέπει να είναι προσεκτικός επειδή είναι κυβερνητικός εκπρόσωπος κλπ.
2: Αυτό σου λέω. Όταν μου είπες τότε σε εκείνο, σου είπα.
0: Ναι, αλλά Μητσοτάκης παλαιότερα, και αν θες μπορώ να στο βρω και σε ηχητικό, έλεγε ότι δεν είναι σωστό αυτό που γίνεται με τα επιδόματα. Δεν πρέπει να επιδοτούμε την ανεργία, πρέπει να επιδοτούμε την εργασία. Τα ίδια που λέει ο Μαρινάκης.
2: Το θέμα δεν είναι τα επιδόματα. Ότι πρέπει να προσέχει τι λέει. Έχει ξεφύγει τελευταία ο Μαρινάκης.
0: Ναι, αλλά το ίδιο που είπε ο Μαρινάκης το έλεγε και ο Μητσοτάκης, αυτό σου λέω.
2: Άστο λίγο, άστο, άστο.
0: Ωραία, απλά δεν γίνεται. Όμως έχουμε πιάσει πεντάλεπτο, να πάρουμε ακόμα ένα πρέπει, έτσι.
2: Πρόσεξε τι λέει ο Κασιδιάρης.
0: Ναι.
2: Ο Κασιδιάρης. Κύριοι, θα έρθετε στο κόμμα μου και δεν θα κάνουμε τις αμαρτίες που κάναμε και τις πλήρωσα γιατί εγώ κάθισα φυλακή.
0: Ναι, αυτό είναι δήλωση, το είπε ο ίδιος, αυτό λες.
2: Θα την πει ή
0: ναι,
2: θα τη δηλώσει έτσι πολύ έτσι,
0: ωραία, ωραία,
2: και πλάγια.
0: Αυτή
2: και
0: την πληροφορία έχω και εγώ. Θα περάσει ένα διαφορετικό προφίλ αυτή τη φορά.
2: Λέγαμε εμείς, άκου λίγο και κλείνω 10 δευτερόλεπτα. Όταν λέγαμε εμείς τον οπαδό του Αχούρα Μάζδα, τον πρόεδρο της Χρυσής Αυγής, τον Μιχαλολιάκο, ότι διώξε μέσα από το κόμμα τους Γαλιλαίους, μας έγραφε.
0: Ήσουν αλήθεια Χρυσαυγητής κάποτε, σοβαρά?
2: Βεβαίως.
0: Ναι, μάλιστα.
2: Βεβαίως.
0: Ωραία, τα λέμε αύριο, τα περισσότερα το σκίσαμε, γεια. Αύριο. Το σκίσαμε και δεν περίμενε. Έκλεισε. Οπότε πάρουμε ένα παραθυράτο και τα υπόλοιπα τα λέμε μετά. Έλα και εσείς ο παραθυράτος να μπείτε και εσείς αφού ο προηγούμενος μας βαρέθηκε. Γεια, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Ναι, καλημέρα, γεια, γεια.
3: Γεια σου Κώστα.
0: Γεια σου.
3: Αν μου επιτρέψεις να συνεχίσω, ναι, από χθες, γιατί
0: θες,
3: δεν μπορούσα να πάρω τηλέφωνο. Χθες που είπα, εγώ είμαι που είπα για τους Τούρκους που φέρανε στρατιά απέναντι από τα παράλια και αυτά. Και βγήκε ο άλλος και είπε και διάφορα. Επειδή δεν μπορούμε να πούμε στην αέρα και γενικά να πούμε πράγματα που αφορούν την άμυνα, και λογικό είναι, λέγονται αυτά τα πράγματα, θα πω κάτι σε αντιστοιχεία. Θα φέρω κανένα παράδειγμα. Το ταχυδρομείο. Σε τι κατάσταση είναι ο οργανισμός του ταχυδρομείου. Παρήγγειλε ένα προϊόν από ένα κατάστημα και πες του σύλλεμε του ένα προϊόν, ξέρω εγώ, με το ταχυδρομείο και ένα προϊόν με τις εταιρείες αυτές τις courier. Το προϊόν αυτό, το πράγμα που θα παραγγείλεις θα έρθει μέσα σε 3-4, παράδειγμα 5 μέρες, και με το ταχυδρομείο, φίλε μου, έκανα 5 μήνες για να δεις τι μπάχαλο, τι μπάχαλο επικρατεί στο δημόσιο.
0: Πώς το δικαιολόγησαν αυτό, γιατί δεν είναι φυσιολογικό αυτό το πράγμα?
3: Ακριβώς, έφτασε στο σημείο, ήρθε τα πράγματα ήρθαν από την Κίνα. Πήγαν με το τάστηρι με το ταχυδρομείο. Πήγανε στο Βέλγιο, έφτασε στη σημείο να πάρω τηλέφωνο στο Βέλγιο και τα πράγματα ήταν εδώ. Πλήρες αδιαφορία. Με αποζημίωσαν και τα πράγματα τα ρίξε ο ταχυδρόμος μετά από 5 μήνες. Μετά από 5 μήνες. Το λέω αυτό σε αντιστοίχη και συμβαίνει στο στρατό. Επειδή δεν μπορούμε να πούμε, και λογικό είναι δεν μπορούμε να πούμε πράγματα και καταστάσεις, παίρνω σαν παράδειγμα στο ταχυδρομείο. Και το ταχυδρομείο έχουν ρίξει εκατομμύρια και είναι διαλυμένο τελείως. Και βγαίνουν αυτοί και μιλάνε, αλλά όταν ακούνε αλήθειες, γνωρίζονται. Εδώ παίρνουμε να λέμε... Δεν θέλουμε...
0: Αυτό όμως τι σχέση έχει με τα χθεσινά που ήθελες να το συνεχίσεις? Με τα χθεσινά τι σχέση έχει που είπες ότι θα μιλούσες γι' αυτό?
3: Μα το φέρω σαν παράδειγμα, ξέρεις τι συμβαίνει στο στρατό, πόσες παραιτήσεις υπάρχουν? Εκατοντάδες παραιτήσεις. Τι πήραν? Πήραν 4 καράβια και 20 αεροπλάνα καινούργια και θα αντιμετωπίσουν αυτό το πράγμα που απέραντε. Τρέλα πουλάνε. Με τι υλικό, αφού ήδη οι ίδιοι στρατιωτικοί λένε δεν έχουμε έμψυχο υλικό για να βοηθήσουμε.
0: Ρε παιδιά, τώρα δηλαδή... αν γίνει ένας πόλεμος, που εγώ δεν πιστεύω θα γίνει, αλλά αν γίνει ποτέ, δεν είναι πλέον οι παλιές εποχές που θα πολεμάει ένας με έναν. Βλέπεις τι γίνεται τώρα. Η Ουκρανία που είναι μια κουτσουλιά μπροστά στη Ρωσία και 5 χρόνια σχεδόν δεν μπορεί να κερδίσει τον πόλεμο, Πούτιν. Ποιος έχει τους συμμάχους είναι το βασικότερο.
3: Πρέπει να πούμε, έχουν κλείσει τα πάντα εδώ. Έχεις για 72, έχεις όπλα για 72 ώρες. Για 72 ώρες έχεις όπλα. Μετά τις 72 ώρες. Δεν υπάρχουν σφαίρες. Έχουν κλείσει τα πάντα. Έκλεισε η Περκάλη, έκλεισε η Ιρβό. Έχουν κλείσει τα πάντα. Με τι θα ρίξει, με άδειο τσέκ. Απέναντι, ξέρεις τι βιομηχανία έχουν. Πουλάνε τρέλα και θέλουν αυτήν την τρέλα να την αγοράσουμε. Ορισμένοι. Θέλουν να θριαμβολογήσουν για την εκάστοτε κυβέρνηση. Δεν λέμε για τη σημερινή κυβέρνηση. Λέμε για την εκάστοτε κυβέρνηση. Αυτό που λέω για τις 72 ώρες. Το δήλωσε στρατιωτικός εν αποστρατεία. Ο πρέσβης μάλλον, τι λέω.
0: Λοιπόν, okay.
3: Για 72...
0: Πρέπει να πάμε διάλειμμα. Να σε καλά, έχουμε τίποτα άλλο τη φράση για να ολοκληρώσουμε.
3: Ο Ολυμπιακός θα φτιάξει ενόργιο.
0: Ας τον Ολυμπιακό την άλλη φορά. Τα λέμε.
3: Αλλιώς θα τρελαθούμε.
0: Τα λέμε. Bye bye. Πάμε. Έλα, πάμε διάλειμμα. Τα λέμε. Έλα, ένα σποτάκι είναι.
4: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Δεύτερο συνεχόμενο τοπικό ντέρμπι για τον Άρη. Οι κυτρινόμαυροι φιλοξενούν τον ανεβασμένο Ηρακλή σε μάτς που αναμένεται αμφίροπο μέχρι τέλους. Μην χάσεις την μετάδοση του αγώνα Άρης Ηρακλής για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στον Μετρόπολης 95,5 αυτό το Σάββατο στις 7.30 το απόγευμα. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Λοιπόν, πάμε λίγα μηνύματα. Αλέξανδρος λέει, σήμερα έχω να σου δώσω λέει πληροφορίες για τους Ανουνάκη, που τις έχω από μέσα. Α, από μέσα τα έχεις παρμένα. Καλά, όλοι στην Ελλάδα, όλοι από μέσα τα ξέρουμε, μην το συζητάς αυτό. Η λευκή αδερφότητα λέει που εδρεύει στο τσικ, πώς λέγεται αυτό, στο τακλακαμάν, πώς λέει, τακλαμακάν. Και είναι μαζί με τους Ανουνάκη, ήθελα να βοηθήσουν, λέει, η λευκή αδερφότητα είναι αυτή, ναι, ήθελα να βοηθήσουν την ανθρωπότητα. Και κυκλοφόρησαν ταινία με τίτλο Ανουνάκη για να μας ξυπνήσουν. Όμως οι δυνάμεις, λέει, του Σκότους, ο Μητσοτάκης, δεν ήθελα να ενημερωθούμε και μπλόκαραν την προβολή της ταινίας. Αλήθεια τώρα είναι αυτό? Είχε ταινία τέτοια ή πλάκα κάνεις? Α, έχει και τρέιλερ. Έχω, λέει, το τρέιλερ, όμως αν θέλεις να πάρει και έχει και ένα link εδώ, να το διαβάσουμε, λέει, πριν το κατεβάσουν. Το σχόλιο του. Σοβαρά, θα το δω μετά. Είχε τρέιλερ για Ανουνάκη και δεν το επέτρεψαν, αλήθεια λες τώρα? Λοιπόν, το αμέσως επόμενο μήνυμα, ξέρετε γιατί είναι? Για Ανουνάκη. Το ξέρεις, λέει, ότι στο Instagram και στο YouTube ο Κώστας έχουν φτιάξει ολόκληρα βίντεο AI με αρχαίους πολέμους στο ηλιακό μας σύστημα ανάμεσα σε Ανουνάκη και σε Δρακονιανούς, με τη συμμετοχή των Ανδρομέδιων και των Πλειάδων και των Λύριων. Καλύτερα, λέει, από το Star Wars είναι, σε πληροφορώ. Και αφήσα, βλέπω εδώ Ανουνάκη. Τι είναι αυτό, ταινία? Ανουνάκη 2025, ωραία, ωραία. Λέγω τα δικά μου. Αυτή εκεί με τους Ανουνάκη. Ο Θόδωρος, χωρίς ειρωνία, λέει, αν έχεις δίκιο για το νερό βάσει όσων λένε, για ποιο λόγο δεν έχουν ξεκινήσει πολέμους για το νερό, ή για ποιο λόγο, αφού το ξέρουν και είναι αλήθεια, κάθονται και σχεδιάζουν το μέλλον ή κάθε χώρα, αφού σε 15 χρόνια πάνω κάτω θα έχουμε τελειώσει? Όχι, ρε Θόδωρη, δεν είπαμε αυτό. Είπαμε ότι θα έχουμε πιο σοβαρό πρόβλημα σε 15 χρόνια. Ότι θα έχουμε μεγαλύτερη έλλειψη. Δεν είπαμε ότι δεν θα έχουμε νερό να... Μην τρελαίνεσαι. Μα και τώρα το νερό που υπάρχει δεν είναι όλο... Δηλαδή αυτό που μπορεί να δώσει ο πλανήτης, ας πούμε, έτσι, δεν είναι... Υπάρχει και... Θα βγουν και... Πώς το λένε? Και άλλες καταστάσεις, έτσι. Βιομηχανικές και ποιος ξέρει τι άλλο θα ανακαλυφθεί. Δεν είπαμε ότι θα πεθάνουμε επειδή θα έχουμε νερό. Ότι θα γίνουν τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα σε καμιά 15 χρόνια, αν δεν κάνουμε αυτά που πρέπει. Εντάξει, ήδη γίνονται πράγματα, όλες οι χώρες κάνουν πράγματα. Και για να μην έχουμε απώλειες στα δίκτυα που χάνεται το μισό νερό, έτσι, και άλλου είδους καταστάσεις που, τεχνικές, ξέρω εγώ, αφαλατώσεις το ένα το άλλο. Τι λες, η απάντηση για τον Κασιδιάρη είναι, λέει, στη συνέντευξη Λαγού. Τώρα πού να καταλάβω τι λες, ποια απάντηση? Στη συνέντευξη Λαγού που μιλάει και για την νεοδημοκράτησα δικηγόρο του. Δεν κατάλαβα όμως τώρα ακριβώς τι εννοείς. Η απάντηση για τον Κασιδιάρη, ποια απάντηση? Δεν ξέρω, αυτό που ρώτησα εγώ. Εγώ αναρωτήθηκα, αν λέμε για το ίδιο πράγμα, δεν κατάλαβα. Αναρωτήθηκα το εξής, ότι από την ώρα που, και πριν ακόμα ανακοινώσει, επειδή ήταν γνωστό ότι θα ανακοινώσει κόμμα, βλέπεις, ρε παιδί μου, όλοι μιλούν πλέον γι' αυτόν, έτσι, υποστηρικτές και εμείς. Και είπα κάτι χθες και πέρασε τα ψηλά, το ξαναλέω γιατί πιστεύω ότι έχει σημασία. Όταν υπάρχει κάτι που παραπέμπει σε αντισυστημικό, δεν ξέρω αν λες γι' αυτό, Θόδωρε, αν εννοείς αυτό ή για κάτι άλλο. Και ποια είναι η απάντηση, τέλος πάντων, που κάνε μου ένα κάτι, μια γράψη το λίγο να το καταλάβουμε. Δεν κατάλαβα ούτε εγώ ούτε κανείς. Λοιπόν, όταν κάτι παραπέμπει σε αντισυστημικό και το σύστημα διαλέγει να το απαξιώσει, να το πολεμήσει, τότε αυτό που καταφέρνει τι είναι? Να δείξει ότι, ξέρεις, εδώ υπάρχει ένα αντίπαλο δέος, ρε παιδί μου. Υπάρχει κάτι που με κάνει να ανησυχώ, να φοβάμαι κλπ. Οπότε τι γίνεται? Περνάει το μήνυμα στον αντισυστημικό ψηφοφόρο να συσπηρωθεί επί της ουσίας ακόμα περισσότερο γύρω από αυτό το, έτσι, το κάτι το αντισυστημικό που πολεμιέται. Δηλαδή κανονικά, ας πούμε, η κυβέρνηση που υποτίθεται ότι ελέγχει και τα λεγόμενα τα συστημικά,
θα έπρεπε να έχει δώσει μια γραμμή. Αφήστε το να περάσει και να μην ακουμπήσει, ρε παιδί μου, κάτι μια αναφορά τυπικά. Έτσι, εδώ βλέπει συζητήσεις, πάνελ, το ένα, το άλλο και όλα αυτά. Αυτό το πράγμα, αν ρωτήσει έναν ψηφοφόρο του Κασιδιάρη, γενικά κάποιον που τα έχει παρμένα στο κρανίο με τη Νέα Δημοκρατία, περνάει ένα μήνυμα ότι, όπα, πώς μου το είπε και ένας φίλος χθες, το σκατώ στην κάλτσα, λέει. Αυτό εγώ ρώτησα, λέω, γιατί να συμβαίνει άραγε και με την Καριστιανού, που είναι άλλη περίπτωση. Το ίδιο πράγμα είχε γίνει λίγο πολύ. Έτσι, το αφήσαν το πράγμα να ανέβει, να αναδειχθεί. Εγώ αυτό ρώτησα το προηγούμενο, αν αυτό ρωτάς και εσύ, αν λες ότι η απάντηση είναι ότι το γεγονός πως όλοι πλέον ασχολούνται με Κασιδιάρη. Αυτό ρώτησα το προηγούμενο, αν αυτό ρωτάς και εσύ, αν λες ότι η απάντηση είναι ότι το γεγονός πως όλοι πλέον ασχολούνται με

Γιατί? Εγώ έχω μια εκδοχή. Τέλος πάντων, μην τα ανοίξουμε τώρα παραπάνω. Αν εγώ αυτό αναρωτήθηκα, παύλα, ρώτησα σε ένα φίλο που δήλωσε και πρώην Χρυσαυγίτης. Να την πω την εκδοχή για να μην παίζουμε τις πιτσικουλιές. Λοιπόν, η εκδοχή που για μένα σκέψη, έτσι, μπορώ να κάνω και λάθος. Το ότι όλοι πλέον συζητούν για τον Κασιδιάρη και βλέπεις δεν υπάρχει, ρε παιδί μου, ακόμα και τα συστημικά, έτσι, τα ΜΟΜΟΕ και τα λοιπά. Βλέπεις ότι το αναδεικνύουν το πράγμα, είτε με κινδυνολογία είτε με οτιδήποτε, δεν έχει σημασία. Έτσι, γίνεται, γιατί? Γιατί ο Μητσοτάκης ξέρει ότι στο τέλος το κόμμα του θα κοπεί. Αφήνει λοιπόν ακόμα και τα ΜΟΜΟΕ που μπορεί να έχει μέσα, ξέρεις, ένα σχετικό έλεγχο, να μιλούν όλη μέρα γι' αυτό. Γνωρίζει ότι αυτό θα ενισχύσει το ρεύμα που ήδη έχει ο Κασιδιάρης. Έτσι. Αλλά μέσα από αυτό τι γίνεται? Από τη μία συσπυρώνει τους ψηφοφόρους της Νέας Δημοκρατίας. Από την άλλη αποσυσπυρώνει τους ψηφοφόρους κάποιων άλλων κομμάτων που είναι και αυτά έτσι αντισυστημικά, υποτίθεται, έτσι, δηλαδή κάτι Βελόπουλους, κάτι, ξέρω εγώ, Λατινοπούλου, το ένα το άλλο, ποια μπορεί να είναι. Και επειδή ακριβώς το κόμμα του Κασιδιάρη όταν κοπεί ξέρει ότι αυτοί που κατευθύνθηκαν από τα άλλα κόμματα στον Κασιδιάρη, επειδή θα απογοητευτούν, γιατί πίστεψαν ότι βρήκανε, ρε παιδί μου, τον άνθρωπο που θα ρίξει το σύστημα, έτσι. Εάν βρούνε πάλι ανάχωμα, αν βρούνε πάλι τρόπο να τον κόψουν, από ό,τι φαίνεται υπάρχει τρόπος, δεν είναι καθόλου σίγουρο ότι αυτοί που θα έχουν φύγει από το Βελόπουλο, τη Λατινοπούλου, ποιον άλλο θέλετε να πούμε, δεν είναι καθόλου σίγουρο θα γυρίσουν σε αυτούς. Δηλαδή, άμα φύγουν, ξέρω εγώ, 10, θα γυρίσουν οι 5, θα γυρίσουν οι 6. Οι υπόλοιποι μπορεί να πάνε να ψηφίσουν κιόλας. Γιατί θα έχουν απογοητευτεί. Θα σου πούνε, αν το σύστημα δεν νικέται πλέον, δεν έχει νόημα. Κατάλαβες. Και από την άλλη, αυτοί που θα έχουν συσπηρωθεί γύρω από την Δημοκρατία, οι περισσότεροι θα μείνουν. Εμένα αυτή είναι η εκδοχή, η εξήγηση που δίνω. Έτσι, μέσα σ' άκρες. Σηκώνεται σκόνη δηλαδή, το αφήνει και το κυβερνό κόμμα. Και όταν κάτσει η σκόνη, γιατί δεν θα περάσει το κόμμα του το καινούριο, θα υπάρχουν δύο τριγώνια με ένα σμπάρο, ναι. Κατάλαβες, Νέα Δημοκρατία θα έχει συσπυρώσει τους δικούς της και τα άλλα κόμματα που θα έχουν χάσει ψηφοφόρους δεν θα τους ξαναπάρουν όλους πίσω. Αυτό. Λοιπόν, καλημέρα και στους υπόλοιπους. Τι είναι αυτό? Για Ευρωπαϊκή Ένωση. Α, που είπε ένας φίλος την πρώτη ώρα. Ναι, καλά, μην τα ανοίξουμε και αυτό, γιατί περνάει η ώρα, να ανοίξουμε γραμμές αν θέλετε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, Παναγιώτη, εγώ πιστεύω μια χαρά μπορεί να λειτουργήσει. Στην εφαρμογή των πολιτικών είναι το πρόβλημα, όχι στην ιδέα. Και κανονικά ως Ελλάδα θα έπρεπε να παρακαλάμε να λειτουργεί μια χαρά. Όχι να ευχόμαστε να διαλύσει, γιατί όπως τα κάναμε είμαστε πολύ αδύναμοι και πολύ μόνοι, έτσι, και πολύ παγιδευμένοι. Χωρίς αυτονομία, χωρίς δύναμη, χωρίς τίποτα. Τέλος πάντων. Λοιπόν, ανοίγουμε γραμμές και πάλι για όποιον θέλει. Εγώ άλλο θέμα έβαλα, αλλά δεν το σχολίασε κανένας. Τα πιάσουμε καμιά άλλη φορά. Επειδή είδα το Μεταξά που σαν σήμερα λέει κατήργησε τα κόμματα, δεν το ήξερα. Και πιάσαμε λίγο έτσι κουβέντα στην κουβέντα για τη δημοκρατία πάλι. Αναρωτήθηκα το εξής, αν τελικά... το ότι όλοι, ρε παιδί μου, γιατί λέμε τώρα τη δημοκρατία το καλύτερο πολίτευμα, αλλά έχει και κάποια ζητήματα που, okay. Το ότι όλοι ψηφίζουμε και ότι η ψήφος του καθενός έχει την ίδια βαρύτητα, έχουμε σκεφτεί ποτέ εάν τελικά ως προς το αποτέλεσμα, έτσι, γιατί ως προς το ηθικό του πράγματος έτσι πρέπει να γίνεται, είναι το σωστό, είναι το δίκαιο, ως προς το αποτέλεσμα, έτσι, αυτό που πήγα να πω και στο φίλο πριν, δηλαδή ο σχετικός με τον άσχετο, κάποιος που ασχολείται με την πολιτική, κάποιος που δεν ασχολείται, πάει, ψηφίζει και η ψήφος του έχει το ίδιο βάρος. Έτσι, την ίδια αξία. Αυτός που είναι ανεπηρέαστος με αυτός που είναι, ξέρω εγώ, χειραγωγημένος, τα ίδια. Ίδια αξία η ψήφος. Τι άλλο μπορούμε να βρούμε να πούμε? Και ανοίγω γραμμές. Ο αντικειμενικός με τον άλλον που μπορεί να είναι και εξαγορασμένος, έτσι, γιατί το έχουν τάξει κάτι. Ίδια βαρύτητα η ψήφος. Ο μετριοπαθής, έτσι, ένας που είναι λογικός μετριοπαθής με κάποιον που είναι τυφλωμένος από το φανατισμό. Ίδια βαρύτητα η ψήφος. Μπορούμε να βρούμε πολλά.

0: Αυτά όλα πώς μετρούν άραγε ως προς το τελικό αποτέλεσμα? Το έχουμε σκεφτεί ποτέ? Τα αφήνουμε εδώ για να ανοίξουμε γράμμες. Λοιπόν, 23-10-90-90-90 και πάλι για όποιον θέλει, αν θέλει. 9-55 και 9-54-301. Στα μηνύματα βλέπω κυριαρχούν οι Ανουνάκοι, έτσι. Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Άμα έχετε τίποτα εκεί για Ανουνάκοι, έτσι και στις γραμμές δεν θα πούμε όχι. Λοιπόν, πάμε. 90-90-90, αν θέλει κανείς, ξαναπερνάει. Παρακαλώ. Ναι. Καλημέρα.
1: Αλλό.
0: Αλλό, αλλό.
1: Όλε, όλε, ο Ταύρος.
0: Σου κάνει καλό το εξωτερικό τελικά?
1: Φίλε, πω πω Κώστα, έχω γεμίσει κάτι εικόνες, έχω δει κάτι πράγματα. Άρε Κώστα, μακάρι ρε φίλε, εύχομαι, δηλαδή Θεός, Θεός από το Θεό, δηλαδή να μπορέσετε να κάνετε ταξίδια στην Ευρώπη, δηλαδή, γενικά να ταξιδεύει ο άνθρωπος, ανοίγει το μυαλό, ηρεμείς, βλέπεις πράγματα, ζεις καταστάσεις τρελές. Τι να σου πω τώρα, τι έχω ζήσει, άμα κάτσε και σου πω τώρα ιστορίες. Τώρα σου είπα μια εκεί με τους οπαδούς και ο Ρεντίνα τώρα. Μα και λιώ φίλε στον αέρα με πετούσαν τώρα, άρεσε ο Λεφ, όλαζαν τώρα χίλιοι. Ξέρω πόσα άτομα και ο Ρεντίνα τώρα, τέσσε που ιστορίες, δεν τις πιστεύεις. Στο Μόντε Κάρλο, μες στο καζίνο, να σου πω τι έπαθα. Τι,
0: άστα αυτά, για κάνα νουνάκι, είδες κάνα νουνάκι.
1: Ανουνάκι είδα φίλε, ανουνάκι δες, είδα φίλε στις κάνες. Ξέρεις πώς θα στις κάνεις, η άσφαλτο είναι με στράς κάτω, να ξέρεις. Και τα μωρά εκεί είναι με στράς από πάνω μέχρι κάτω. Ανουνάκι είδα στις κάνες. Έπαθα πλάκα, κάτσα εκεί σε ένα κλαμπ. Έπιαμε τα ποτά μας Σάββατο βράδυ. Τι να σου πω, Κώστα, δεν, τέτοιες γυναίκες δεν έχω δει, φίλε, στη ζωή μου ποτέ. Live, τέτοιο πράγμα εξωπραγματικό δεν έχω δει. Πάνω από 100.000 ευρώ ντυμένες από πάνω μέχρι κάτω.
0: Μάλιστα.
1: Για πολλές ώρες μακιγιάζ για να βγουν μια βόλτα έξω.
0: Αν πέσει καμιά παντόφλα ενώ 39, θα σε πω εγώ που τα λες αυτά.
1: Τι λες, ρε, γυναίκα.
0: Α, όχι.
1: Με έδειχνε κιόλα και τα αυτή.
0: Α, ανοιχτό μυαλό.
1: Ναι, ναι, ναι, κοίταξε, εγώ γυναίκα, φίλε.
0: Μπράβο.
1: Είμαι τυχερός και χαρούμενος άνθρωπος, ξέρεις γιατί. Γιατί εγώ, όχι απλά τον γνώρισα. Παντρεύτηκα τον πιο καλό άνθρωπο που γνώρισα στη ζωή μου. Το πιο χαρούμενο, ρε παιδί μου. Τον παντρεύτηκα, ρε. Την έκανα γυναίκα μου, δεν την άφησα να φύγει.
0: Μπράβο.
1: Και ακολουθώ τη χαρά της κι εγώ. Λοιπόν, άκου τώρα. Μίλησες τώρα. Ο προηγούμενος φίλος μίλησε και χθες για τα ελληνοτουρκικά και το ξεκίνησε. Θέλω λίγο, επειδή είμαστε και διακοπές και δεν τα πιάσαμε όλα έτσι τα θέματα, έτσι λίγο να πιάσω λίγο ελληνοτουρκικά, γιατί τα άλλα τώρα τα βαρέθηκα λίγο εγώ. Και θέλω να πιάσω ένα θέμα το οποίο έχει να κάνει με αυτό που λέμε συμμαχίες. Και αυτό που έγινε μέσα στις διακοπές μας, Κώστα, ότι θα έρχονταν οι Γάλλοι και θα έρθουν οι γαλλικές φρεγάτες, γιατί βάλαμε και τους Γάλλους στο έργο και οι φίλοι Γάλλοι θα μας προστατεύσουν από τον Τούρκο. Άκου τώρα εδώ τώρα την αλήθεια για να μάθεις, Μητσοτακιστή, εσύ άκου τώρα. Δεν βάλαμε τους Γάλλους στο έργο. Κάναμε αφεντικά τους Γάλλους. Αυτή η εταιρεία πήρε το 66% του έργου. Εμείς, σαν ADM, που έχουμε το 51% του ADM, πήραμε στο σύνολο το 34% που μείνει το 17%. Κάποιοι άνθρωποι ασχολήθηκαν και βγάλανε πόσα έσοδα θα βγάλει η Ελλάδα από τα 2,5 δισεκατομμύρια που θα δουλέψουμε, θα μοχθήσουν, θα πάρουν τράπεζες, δάνεια αυτά. Θα δούμε πόσα θα πάρουν, ξέρεις πόσα θα τα βγάλανε. Με το ΦΠΑ 25%, το καλώδιο που θα περνάει, τι θα πληρώνει η Ευρώπη, τι θα παίρνουν το ποσοστό. 40 εκατομμύρια ευρώ το βγάλανε το χρόνο θα κερδίζει η Ελλάδα από αυτό το καλώδιο. 50 εκατομμύρια τζιράρια ένα beach barber στη Μύκονο. Και άκου το καλύτερο γιατί θα έρθουν οι φρεγάτες. Αυτή η εταιρεία Κώστα δεν είναι εταιρεία. Είναι ψέματα που σου λένε ότι είναι εταιρεία. Δεν είναι εταιρεία. Είναι όμιλος Φαν. Και ξέρεις πως λέγεται? Meriderm. Ξέρεις με ποιους εργάζεται αυτό το Φαν που πήρε το καλώδιο, το γαλλικό, η γαλλικό το Φαν, αυτό που λένε? Με την Τουρκία. Ακούστε ρε, εδώ τα καλά, άκου Μητσοτάκη, άκου τα καλά εδώ τώρα από μένα τον Ολέ, τον Ταύρο θα τα μάθεις αυτά. Αυτή η εταιρεία Κώστα που πήρε το καλώδιο το ελληνικό, που διαφημίζεται ότι θα φέρει τις φρεγάτες, δουλεύει στην Τουρκία. Έχει κάνει 5 νοσοκομεία στην Τουρκία, είναι μεγαλομέταχος σε μια μεγάλη κατασκευαστική εταιρεία στην Τουρκία, φτιάχνει δημόσιους δρόμους και πρόσεξε να ξέρεις, σας διαφήμιζε το Sky μια γέφυρα διπλή στο Βόσφορο που θα κάνει ο Ερντογάν. Αυτή η εταιρεία έχει καταθέσει πρόταση να την κάνει. Τη γέφυρα αυτή είναι, αυτή η εταιρεία που πήρε το καλώδιο, που θα φέρει τις φρεγάτες από τη Γαλλία. Οι φρεγάτες έχουν ξεκινήσει ήδη, είναι κατά εδώ, γιατί θα πάει αυτή και θα πει τους συνεταίρους, τον Ερντογάν που του έχει δώσει 5 δουλειές, αυτό το Φαν, θα τον πει πάρ' τα όπλα τώρα, φύγει γιατί φέρνουν τις γαλλικές φρεγάτες. Να πω και κάτι ακόμα. Βγαίνουν όλοι και μιλάνε τώρα και αναλύουν και αναλύουν και αναλύουν όλοι στην τηλεόραση. Όλοι τα λένε καλά ότι ο Ερντογάν πάει για προθέλει να πάρει εκλογές, να κάνει, μη φοβάστε, μη αφήστε. Στο τέλος όλοι, στο τέλος όμως όλοι στην τηλεόραση λένε, αλλά οι Τούρκοι πάντα παίρνουν αυτό που θέλουν. Το λένε χαμηλόφωνα. Με τους Τούρκους δεν έτσι έχεις εμπιστοσύνη. Στο τέλος, μετά 10 λεπτά, στο τέλος θα είναι αυτά. Οι τρεις ατάκες στο τέλος. Τι δηλαδή, τι, ναι, μεν, αλλά. Δηλαδή, ο Τούρκο, ο Ερντογάν δεν κάνει τίποτα, δεν θα κάνει τίποτα, δεν θα τον αφήσουν οι σύμμαχοι. Αλλά στο τέλος, ο Τούρκος πάντα παίρνει αυτό που θέλει. Όλα αυτά γιατί τα λένε, γιατί έχουν στο μυαλό τους τα ίμια. Και ρωτάω εγώ. Ρωτάω εγώ. Ο Τούρκος φέρνει στρατό εκεί. Εμείς τι κάνουμε. Ρε, πού είναι ο Κίμωνας. Να κάνει μια βόλτα, οι τράτες των Τούρκων φτάζουν στην Πελοπόννησο, ρε. Πού είναι ο Κίμωνας να κόψει μια βόλτα, ρε. Κάνει Κώστα, ο Ερντογάν, θαλάσσια πάρκα, βάζει το Καστελόριζο μέσα στα θαλάσσια πάρκα και εμείς κάνουμε θαλάσσια πάρκα και το Καστελόριζο το έχουμε εκτός. Ω, πάρε, περιμένετε, ποια εξωτερική πολιτική, ρε. Καλά, έχουμε να τα πούμε καιρό, αυτά τώρα είναι επικεφαλίδες, αυτά τώρα μπορούμε να τα αναλύσουμε όλα. Κώστα, χωρίζει ο Ερντογάν το καλοκαίρι το Αιγαίο στη μέση. Το κόβει και δεξιά, παίρνει όλα τα δωδεκάνησα, όλα τα νησιά και εμείς ακόμα δεν έχουμε ξεκινήσει να κάνουμε ΑΟΣ.
0: Όταν λες παίρνει, τι εννοείς παίρνει, να τα κάνει τουρκικά.
1: Στο χάρτη του. Στο χάρτη του, δεν το δικαιώ.
0: Στο χάρτη τι, τον ενεργειακό ή το κανονικό.
1: Όποιο χάρτη θες, γαλάζια πατρίδα δεν κάνει.
0: Το Καστελόριζο δηλαδή τώρα που έκανε τα θαλάσσια πάρκα θα το πάρει, το κάνει τουρκικό.
1: Δεν ξέρω, Κώστα δεν ξέρουμε, θα ψηφιστεί τώρα τον Οκτώβριο, είναι να ψηφιστεί στη γαλάζια πατρίδα. Τώρα τον Οκτώβριο. Αυτό το κάνει γιατί θέλει να πάρει τις εκλογές. Ναι, θέλει να του κάνει τις εκλογές. Αλλά άμα γίνει να θέλουμε επεισόδιο στα ταΐμια, τι θα γίνει.
0: Μάλιστα. Ναι, τον επίλογο μόνο για να πάρουμε λίγο και τον επόμενο.
1: Ναι, κλείνω. Δεν θα πούμε τι, δεν προλάβαμε. Την προβολιαρχία από την Αραβία πότε θα τη φέρετε. Ο Άραβας έκανε συνέτερο τον Ερντογάν. Θυμάστε με τον Αύγουστο που πήγε εκεί την πόδο και τον έκαναν τον Άραβα. Θυμάστε τι έγινε. Και εμείς έχουμε την προβολιαρχία στον Άραβα. Και έχουμε εκεί στρατιώτες που πολεμάνε για τον Άραβα που έχει γίνει συνέτρεπε τον Ερντογάν. Ρε παιδιά, τώρα για να συγκεντρωθείτε λίγο. Ρε. Τι γίνεται εδώ πέρα. Τρακουνηθείτε λίγο.
0: Λοιπόν, οκ, okay, τα συζητάμε. Σου έχω πει και άλλη φορά. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα. Είσαι καταπέλτης και ωραία τα λες και ωραία θέματα βάζεις, αλλά δεν μπορούμε να αναλύσουμε κανένα. Επειδή βάζεις πάρα πολλά και το πας και με μονόλογο, δεν μπορούμε να συζητήσουμε επί της ουσίας τίποτα. Κάποια στιγμή, αν θέλεις κάτι από αυτά. Να το βάλουμε κάτω για να μιλήσουν και οι υπόλοιποι, ας πούμε, πάνω σε αυτά. Έτσι, να είσαι καλά. Γεια, τα λέμε. Γιατί αυτό για το Καστελόριζο, ας πούμε, έρχομαι στον επόμενο. Δεν τίθεται θέμα να πάρουν το Καστελόριζο να το κάνουν τουρκικό. Υπάρχει ένα παιχνίδι που παίζεται και είναι πολύ συγκεκριμένο και έχουμε πει πάρα πολλές φορές έτσι για το κομμάτι της ΑΟΖ ότι αν η Ελλάδα καταφέρει να το εντάξει στον ενεργειακό χάρτη, δεν λέμε να γίνει τουρκικό. Έτσι, αν μπει στον ενεργειακό χάρτη, παίρνουμε το μεγάλο κομμάτι της ΑΟΖ. Εάν δεν μπει, παίρνουν αυτοί ένα μεγάλο κομμάτι, όχι το μεγαλύτερο φυσικά τέρμα όσο θα πάρουμε εμείς, αλλά παίρνουν αυτοί ένα μεγάλο κομμάτι. Το Καστελόριζο είναι κλειδί. Ανάλογα με την μέθοδο που θα οριοθετηθεί, έτσι είπαμε, είναι η ευθυδική, είναι η μέση γραμμή. Γι' αυτό έκανε τα θαλάσσια πάρκα εκεί για να μας αποθαρρύνει. Είναι εντάξει, αλλά δεν τίθεται θέμα τώρα να πάνε να πάρουν το Καστελόριζο να το κάνουν τουρκικό. Έτσι, για το ενεργειακό, όχι για το ενεργειακό, για την εκμετάλλευση γενικά του Αιγαίου γίνεται το παιχνίδι. Το θέμα είναι αν θα φανεί στους χάρτες, όπως είπε, ή όχι. Όχι όμως αν θα φανεί στους χάρτες, αν είναι ελληνικό ή όχι. Παρακαλώ.
2: Καλημέρα, Κωστή.
0: Καλημέρα, γεια.
2: Γελάω τώρα για αυτό που είπες για τον Ολέτο Ταύρο. Καλά τα είπες. Μην το σηκώνεις και εσύ κόκκινο πανί. Άλλαξε το χρώμα λίγο, γιατί είναι χυμάρος.
0: Εντάξει, καλά κάνει, ωραία τα λέει. Απλά βάζει πολλά και δεν μπορούμε να πιάσουμε τίποτα.
2: Έτσι ακριβώς, γι' αυτό γελούσα τώρα. Απ' δεν κάνω πολύ τη γραμμή. Απλά ήθελα να πω ένα μπράβο και συγχαρητήρα σήμερα στην ομάδα του Όφη που κέρδισε τα γατάκια τους Γερμανούς. Αυτό. Έχεις να πεις κάτι σε αυτό πάνω.
0: Τι να πω, respect για τον Όφη, για τον Κόντι. Εντάξει.
2: Έτσι.
0: Πολύ ωραίος.
2: Καλό
0: και να είσαι καλά, ευχαριστώ. Και έχει κάνει δουλειά, δηλαδή και αλλού έκανε δουλειά, απλά δεν του βγήκε, ας πούμε. Αλλά φαίνεται ότι ο άνθρωπος είναι, αν είναι και λίγο τυχερός, θα γίνει σπουδαίος προπονητής. Παρακαλώ, ορίστε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε.
3: Ήθελα να σας πω για τον προηγούμενο που τα είπε.
0: Ναι.
3: Τα είπε σωστά. Πρέπει να γυρίσουν οι Πάτριοι καταρχήν από την Αραβία. Έτσι δεν είναι. Πρέπει οπωσδήποτε να γυρίσει.
0: Λίγο το ραδιόφωνο, λίγο, αν μπορούμε πρέπει να το χαμηλώσουμε μάλλον.
3: Θα με ακούτε τώρα, εντάξει.
0: Νομίζω, ναι, πάμε.
3: Και Καταλάβατε, πρέπει να γυρίσουν πάτε οπωσδήποτε και να μην φοβίζουμε τον κόσμο. Σας παρακαλώ, δηλαδή, πραγματικά φοβίζει τον κόσμο από αυτά που ακούει, δηλαδή ότι η Τουρκία θα μας κάνει και θα μας ράνει και δεν έχουμε τίποτα και δεν έχουμε στρατό και δεν έχουμε πυρομαχικά. Και για τη Γαλλία που είπε ο κύριος, δεν είναι ότι θα έρθουν τα Ραφάλ και τα τέτοια της Γαλλίας, θα έρθουν πυρομαχικά, θα μας δίνουν πυρομαχικά, αυτή είναι η συμφωνία. Ότι για να μην μείνουμε από πυρομαχικά.
0: Παιδιά, όποια και είναι η συμφωνία σήμερα, είναι κάτι άλλο τι θα κάνει η Γαλλία και η κάθε χώρα αν γίνει πόλεμος. Είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Εκεί θα μετρήσουμε τις συμμαχίες με άλλο τρόπο και σε άλλο επίπεδο.
3: Α, μπράβο, αυτό ακριβώς λέω. Ναι, έχετε δίκιο, έχετε δίκιο. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, οκ. Okay. Να είσαι καλά.
3: Να είσαι καλά, καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ. Τώρα, το τι πρέπει να γίνει, βέβαια, είναι και λίγο σχετικό. Τώρα, εμείς απ' έξω λέμε, έτσι. Αλλά θυμίζω, έρχομαι στον επόμενο, ότι οι Τούρκοι προσπαθούν με κάθε τρόπο να βρουν μια αφορμή. Θα είναι θερμό επεισόδιο, θα είναι συμφωνία κυρίων κάτω το τραπέζι, πάνω το τραπέζι. Έτσι, για να έρθουν κάποια πράγματα να γίνουν, ας πούμε, αποδεκτά. Ωραία. Υπάρχουν, εμείς με τη σειρά μας παίζουμε κατενάτσιο. Προσπαθούμε να, χρόνια τώρα, προσπαθούμε να περιμένουμε τη γεωπολιτική συγκυρία να είναι τέτοια, έτσι να πάμε τότε ρε παιδί μου, όταν θα είναι ο γεωπολιτικός άνεμος ευνοϊκός, να πάμε τότε να δούμε τι μπορούμε να λύσουμε και τι όχι. Λοιπόν, αυτό για τα νησιά που πήραμε τα όπλα και δεν τα πήραμε κτλ. Αυτή είναι ένα από τα πατήματα που έχουν για να μας πάνε σε κανένα διεθνές δικαστήριο και να έχουμε και μετά μέσα από αυτό να ανοίξουν και άλλα ζητήματα. Είναι η στρατικοποίηση των νησιών. Έρχομαι, φίλε, συγγνώμη. Έρχομαι. Ωραία. Σε αυτήν την περίοδο που ψάχνονται είτε με θερμό επεισόδιο, είτε με κάποιο άλλο είδους πίεση, είτε οτιδήποτε, το να κρατάμε εμείς εκεί τα όπλα, το οποίο βάσει συνθήκης Λοζάνης δεν πολύ προβλέπεται, αλλά έχουμε το πάτημα ότι μας απειλούν γι' αυτό, οκ. Okay. Αλλά το να ρισκάρουμε μια πολιτική που μπορεί, αν αύριο μεθαύριο χρειαστεί να μας οδηγήσει, ξέρω εγώ, στη διαιτησία και μέσα από αυτό να ανοίξουν και άλλα, είναι λίγο σχετικό αν θα ήταν έξυπνη κίνηση. Εγώ δεν το έκανα. Εγώ τώρα, ας πούμε, αν είχα διαβεβαιώσει, αν ήξερα ότι δεν έχω κάτι να φοβάμαι, γιατί δεν έχουμε να φοβόμαστε τώρα κάτι. Έχουμε να φοβόμαστε μέχρι ένα σημείο, γιατί πρέπει να βγουν τα ορυχτά και διεκδικούν κάποια πράγματα για αυτό το λόγο. Δεν θα θεωρούσα έξυπνη κίνηση, αν ήμουν πρωθυπουργός, να κάνω αστακό τα νησιά, όταν αυτή ένα από τα βασικά πατήματα που έχουν είναι ότι τα κάνουμε αστακό. Δεν ξέρω αν είναι κατανοητό αυτό που λέω. Παρακαλώ, ορίστε. Μας ακούτε?
4: Κωστά.
0: Ορίστε.
4: Γεια σου, Κωστά.
0: Καλημέρα.
4: Πήρα και χθες τηλέφωνο. Τώρα, αν θέλεις, μπορείς να κάνεις αυτό που ζήτησα και χθες.
0: Ποιο?
4: Αυτό που είχα συζητήσει χθες και είπα ότι πρέπει ο κόσμος να σκεφτεί από τους βουλευτές ποιος έχει ζητήσει επανειλημμένα το να μπορεί να δικαστεί όπως δικάζεται ένας απλός πολίτης, να μην φύγει δηλαδή από το γεγονός ότι δεν δικάζεται, έτσι. Όχι μόνο αυτοί οι 300, οι χιλιάδες που έχουν περάσει από την Πουλή. Και ένα δεύτερο είχα πει χθες για την συνεργασία της πολιτικής, των πολιτικών, των κομμάτων, όπως θες πες το, της χώρας μας, έτσι, όχι με τη θρησκεία, με αυτούς οι οποίοι είναι οι αρχηγοί της θρησκείας. Και συγκεκριμένα θέλω να πω, αν μπορείς να το δεις, τι αύξησης έχουν γίνει από 1η Ιουλίου του 26.
0: Ναι, βέβαια, στους υψηλόβαθμους, έτσι, ναι.
4: Να δεις λίγο, σε παρακαλώ.
0: Ναι, αφού είχε γίνει θέμα, σκοτωμός είχε γίνει, το είχαμε συζητήσει για 2-3 μέρες τα κουβεντιάζαμε. Γνωστό είναι.
4: Συγγνώμη γιατί δεν ήμουν.
0: Ναι, είναι γνωστό πάντως, είχε γίνει μεγάλη φασάρια.
4: Ωραία. Επειδή δεν τα έχουμε τη θρησκεία, έτσι, γιατί η θρησκεία η δική μας με άλλες θρησκείες παγκοσμίες ταιριάζουν. Το θέμα είναι δηλαδή ότι αυτοί που το λένε ότι διδάσκουν τη θρησκεία, τέλος πάντων, τι συμβαίνει με αυτούς. Γι' αυτό πρέπει να το συζητήσω, τέλος πάντων. Το βασικότερο είναι αυτό. Ποιο από τα κόμματα έχει ζητήσει αυτό που είπα. Τη δικαιοσύνη δηλαδή. Να δικάζεται δίκαια όπως δικάζεται ένας απλός πολίτης.
0: Να ρωτήσω κάτι για να το καταλάβω και αν θέλουν μετά να το συζητήσουμε, αν έχουν όρεξη κάποιοι να το κουβεντιάσουμε, πολύ ευχαρίστως. Εγώ δεν έχω την ίδια άποψη με σένα, γι' αυτό λέω απλά να καταλάβω. Εσύ νιώθεις ας πούμε ότι ο υπουργός, ο βουλευτής θα πρέπει να αντιμετωπίζεται ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που αντιμετωπίζεται ο πολίτης?
4: Ναι.
0: Ναι.
4: Να υπάρχει μια δικαιοσύνη δηλαδή.
0: Ναι.
4: Άνθρωπος και αυτός, άνθρωπος και εγώ.
0: Ναι.
4: Αν για παράδειγμα χρειαστεί να περάσω κάτι σε ένα δικαστήριο, έγινε κάτι, μέχρι τη στιγμή να αθωωθώ τέλος πάντων,
0: ναι,
4: να χρειάζεται, πρέπει, είναι απαραίτητο, είναι δίκαιο. Το ίδιο, στο ίδιο συμβάν να περνάει και ένας πολιτικός. Τι διαφέρει ο πολιτικός από μένα?
0: Στην Ελλάδα, καταρχάς η ασυλία, έτσι όπως το... Βέβαια εδώ είναι, για να το ξεκαθαρίσω, να παρεξηγηθούμε, εδώ πέρα χρησιμοποιείται σκανδαλωδός. Έτσι,
4: ναι,
0: το έχουμε ξεσκίσει. Η έννοια της ασυλίας όμως, η κανονική, έτσι, η ασυλία, στην Ελλάδα υπάρχει ακόμα από Καποδίστρια, αν θυμάμαι καλά. Στο ναι, εξωτερικό υπάρχει σχεδόν σε όλες τις χώρες. Έχουμε σκεφτεί γιατί υπάρχει αυτό το πράγμα? Δηλαδή, αν έχει κάποια χρησιμότητα ή αν απλά οι πολιτικοί θέλουν να καλύψουν τον ποπό τους και το κάνανε μόνο και μόνο γι' αυτό. Ναι. Για να πούμε ότι πρέπει αυτό να καταργηθεί. Γιατί εγώ είμαι κάθετα αντίθετος με την κατάργηση. Έτσι, είμαι κάθετα θετικός με τον εξορθολογισμό. Γιατί εδώ, όπως είπαμε, το έχουμε ξεσκίσει το θέμα της ασυλίας. Σωστό αυτό.
4: Δηλαδή,
0: αλλά αν το καταργήσουμε τελείως, έχουμε εικόνα στην πράξη τι θα σημαίνει αυτό?
4: Συγγνώμη. Δηλαδή αυτό που λέω ότι πρέπει ένας πολιτικός να δικάζεται όπως δικάζεται ένας απλός πολίτης. Να μην γίνει αυτό δηλαδή.
0: Να το πιάσουμε λίγο. Επειδή το έβαλες το ερώτημα και πρέπει να πάμε διάλειμμα. Αν έχεις κάτι άλλο να το συμπληρώσεις και να σου πω μετά μια σκέψη που έχω που θα γίνει κατανοητό και αν θέλει και κάποιος άλλος το συζητάμε.
4: Ναι, αυτό που είπα το θεωρώ πιο δίκαιο.
0: Ναι. Σε ευχαριστώ, να είσαι καλά. Καλημέρα, θα το εξηγήσω μετά. Πάμε λίγο ένα διάλειμμα, μπαμ.
5: Μετρόπολης 95,5. Παρέα, παίζουμε καλύτερα. Μετά τη νίκη στο ντέρμπι κόντρα στον Άρη, ο ΠΑΟΚ αντιμετωπίζει στο Αγρίνιο τον Πανετολικό. Με νίκη, ο δικέφαλος διατηρεί άμεση επαφή με την κορυφή της βαθμολογίας. Μην χάσεις τη μετάδοση του αγώνα Πανετολικός ΠΑΟΚ για την 5η αγωνιστική της Στοίχημαν Super League στο Μετρόπολης 95,5 αυτή την Κυριακή στις 9 το βράδυ. Η μετάδοση κάθε στιγμή του αγώνα είναι μια χορηγία της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Επίσημος χορηγός του ελληνικού πρωταθλήματος της Στοίχημαν Super League. 21+. Παίξε υπεύθυνα. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

0: Λοιπόν, τώρα που είμαστε για τραγούδια, για τελευταίο μισάωρο, αν θέλετε. Όχι, εντάξει, μπορούμε να βάλουμε γενικά έτσι, τέτοιο είδος μουσικής πάνω κάτω. Δεν λέω να βάλουμε όλα με Jimi Hendrix, αλλά μέσα στα αυτά που βλέπω από μουσικές πάσες, έχει Jimi Hendrix αν σήμερα έφευγε από τη ζωή το 1970. Αν μας κάνει, βάζουμε κανένα έτσι ψιλοσχετικό. Το σκέφτεστε και μου λέτε. Λοιπόν, 9.55 κενό το μήνυμα, 54.301, Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση. Τώρα, εντάξει, είναι βέβαια λίγο αργά, δεν ξέρω αν έχουμε διάθεση να συζητήσουμε αυτά. Ο φίλος το έβαλε και χθες το θέμα. Περί ασυλίας, έτσι. Λοιπόν, καταρχάς, εντάξει, άντε να πω μία έτσι, αφού το συζητήσαμε πριν και δεν πρόλαβα να του πω αυτό που ήθελα, να το πω λίγο σε ένα λεπτάκι. Εντάξει, είναι μία θέση που μπορεί να μην είναι και πολύ έτσι πιασάρικη, αλλά έχω την εντύπωση ότι το πραγματικό μας καλό περνάμε σε από αυτή τη θέση. Έτσι, αν δεν μπαίνουμε στα, ξέρεις, έχουμε πάντα γίνεται αυτό. Αυτό που είπαμε και πριν με άλλη αφορμή, πάντα είμαστε το εμείς και αυτοί, ρε παιδί μου. Μπαίνουμε σε χαρακώματα, ξέρεις, και το να μπαίνει σε χαρακώματα και να υπάρχει και ένας θυμός ενδεχομένως ή οτιδήποτε, μπορεί λίγο κάπου να θολώνει και τη ματιά. Δηλαδή, καταρχάς, τι εννοούμε ασυλία, έτσι, τι εννοούμε να δικαστεί δίκαια, ξέρω εγώ, με τον ίδιο τρόπο που δικάζεται ένας πολίτης να δικαστεί και ο βουλευτής ο υπουργός. Τι εννοούμε ασυλία, ξέρουμε η ασυλία που ποιες περιπτώσεις πιάνει, ξέρω εγώ. Η ασυλία έχει να κάνει με αυτά που είπε ή έκανε ένας, ξέρω εγώ, πολιτικός επάνω στο κομμάτι του, επάνω στην πολιτική. Έτσι, δεν σημαίνει ότι αν σκοτώσει, αν βιάσει, αν δεν ξέρω εγώ τι. Δηλαδή, οτιδήποτε είναι, για να το πω και μπαμπαμ, οτιδήποτε είναι κακούργημα και παραπέμπει σε αυτόφορο, δεν υπάρχει βουλευτική ασυλία. Έτσι, δεν χρειάζεται καμία βουλή να δώσει το OK για να δικαστεί. Τώρα, άμα αυτός έχει τις άκρες και δικαστεί με έναν τρόπο που θα το ρίξει στα πούπουλα κτλ., είναι κάτι άλλο. Μιλάμε για την ασυλία τώρα, έτσι. Παρ' όλα αυτά, η ασυλία στην Ελλάδα είναι, το είπα και πριν, έτσι, για να μην παρεξηγηθούμε, το έχουμε ξεφτελίσει το θέμα. Έχουμε περάσει κάθε κόκκινη γραμμή. Εντάξει, έχουμε κάνει την έννοια λάστιχο. Την εφαρμόζουμε σκανδαλωδώς. Ξεκάθαρο αυτό. Ωστόσο, το λεπτό σημείο είναι αυτό. Δηλαδή, παράδειγμα, η Καριστιανού είχε μαζέψει 1,5 εκατομμύριο υπογραφές, σχεδόν ένα 300, για το θέμα αυτό. Για την κατάργηση όμως. Εγώ από τότε που το ψιλοσυζητήσαμε εκείνες τις μέρες λόγω Καριστιανού, έλεγα ότι δεν συμφωνώ με την κατάργηση. Θεωρώ ότι χρειάζεται εξορθολογισμός και χρειάζεται και επιγόντως και πραγματικός εξορθολογισμός. Γιατί? Καταρχάς, η ασυλία στην Ελλάδα, επειδή το άνοιξα τώρα στο διάλειμμα λίγο να το βρω, υφίσταται από το 1844. Λοιπόν, και κάποια που λέγονται ότι δεν ισχύει πουθενά αλλού και τέτοια είναι οι γνωστές παπα, μην πω τώρα. Έτσι, απλά πουθενά ίσως δεν το κάνουν τόσο λάστιχο όσο εδώ. Λοιπόν, η λογική της ασυλίας είναι πια να λειτουργήσει ως ασπίδα απέναντι στις διώξεις που μπορεί να είναι και αυθαίρετες. Αυτό που σας λέω, υπάρχει, τώρα μην πω τώρα καμιά χαζομάρα, σίγουρα σε πάνω από 100-120 χώρες. Επαναλαμβάνω όμως, εντάξει, πιθανώς να μην υπάρχει με την ασυδοσία που γίνεται εδώ. Λοιπόν, λέμε τώρα για κατάργηση, λέμε και για εξορθολογισμό. Εγώ είμαι με τον εξορθολογισμό. Γιατί? Πρέπει να μπει ένα εύρος προστασίας, το οποίο δεν θα θεωρείται σκανδαλώδες. Η ασυλία ως γενική έννοια πολύ σωστά υπάρχει. Γιατί χωρίς αυτήν, το έχουμε ξανασυζητήσει, ο πολιτικός θα γίνονταν αυτόματα έρμεο. Ο πολιτικός, όλη η πολιτική και ο καλύτερος, αυτός που έχει την καλύτερη πρόθεση, αυτός που μπορεί να θέλει να κάνει κάποια πράγματα που θα είναι αποδεδειγμένα υπέρ του κοινωνικού συνόλου. Λοιπόν, και αυτός ο πολιτικός θα ήταν έρμεο απέναντι σε κάποιους που θίγονται τα συμφέροντά τους. Δηλαδή, τυχόν κατάργηση του νόμου, ουσιαστικά τι θα έκανε, θα ευνούχιζε τους πολιτικούς, γιατί με την απειλή του δικαστικού κυνηγητού, όχι ότι θα τους βάζαν φυλακή, αλλά ξέρετε πώς είναι. Με την απειλή και μόνο του δικαστικού κυνηγητού, θα πήγαιναν πάρα πολύ πίσω τα έργα που μπορεί να ήταν υπέρ της κοινωνίας ή και θα σταματούσαν εντελώς. Τα έχουμε ζήσει, τα έχουμε ξαναζήσει. Μην πάμε μακριά, δείτε το μετρό. Τι έγινε με τα αρχαία. Πόσα χρόνια πήγε πίσω. Έτσι. Ή ακόμα και με το flyover, θυμάστε. Δηλαδή, ό,τι γίνει στην Ελλάδα, ό,τι πάει να γίνει στην Ελλάδα, πάντα υπάρχουν κάποιες ομάδες ανθρώπων που ξέρεις, ρε παιδί μου, ότι θα το κυνηγήσουν γιατί δεν γουστάρουν αυτό που πάει να γίνει, γιατί θίγονται τα συμφέροντά τους. Ξέρω εγώ, περνάει ο δρόμος σε ένα χωριό, να πάνε να περάσουν ένα δρόμο, θα ενοχλεί ένα σπίτι που είναι κοντά ο θόρυβος, θα πάει στα δικαστήρια. Παγώνει το θέμα. Έτσι, όταν ο βουλευτής, ξέρω εγώ, ο υπουργός ξέρει ότι μπορεί να τον τρέχουν μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι, όχι ντε και καλά θα καταδικαστεί, αλλά και μόνο που θα ξέρει ότι θα τον τρέχουν μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι, δεν πρόκειται να μπει στη διαδικασία. Έτσι, να κάνει κάτι που θα ενοχλήσει και που θα είναι και προς όφελος της κοινωνίας. Εντάξει, οι λίγοι που θα ενοχληθούν δηλαδή θα μπορούν να σταματήσουν καταστάσεις, αποφάσεις, έργα κλπ. Που θα ωφελούν τους πολλούς. Αυτή είναι η λογική της ασύλειας. Πάρτε, θυμηθείτε εδώ πέρα τι να πρωτοθυμηθούμε. Δείτε τι γίνεται σχεδόν στα πάντα. Όπου πάει να γίνει κάτι, πλακώνουν προσφυγές. Εντάξει, δεν είναι δηλαδή, γι' αυτό λέω, δεν είναι όλα άσπρο μαύρο. Δεν είναι τυχαίο το ότι αυτό το πράγμα, αυτή η έννοια που λέγεται ασυλία, υπάρχει σε 120-130 χώρες. Και στην Ελλάδα υπάρχει από το 1800 τόσο. Το θέμα δεν είναι καταργηθεί, το θέμα είναι να μπουν οι δικλείδες που δεν θα επιτρέπουν την κατάχρηση. Αυτό είναι και το δύσκολο βέβαια, γιατί η Ελλάδα είμαστε. Τώρα τα υπόλοιπα πρέπει να είμαστε όλοι ίσοι απέναντι στον νόμο κτλ. Εντάξει, ωραία ακούγονται, αλλά τα λέμε απ' έξω. Δηλαδή, αν κάποιος ήταν στη θέση ευθύνης και έπρεπε να λάβει αποφάσεις που μπορεί να έφυγαν κάποια συμφέροντα, ας πούμε, ορισμένων ανθρώπων ή κοινωνικών ομάδων, αλλά θα ήταν προς όφελος των πολλών, δεν είμαι και πολύ σίγουρος ότι θα έμπαινε στη διαδικασία, εάν δεν είχε τη σχετική προστασία να βγει μπροστά. Εντάξει, όποιος πιστεύει ότι το συμφέρον της κοινωνίας είναι να έχει ευνοχισμένους πολιτικούς, okay, εντάξει, εγώ λέω απλά να το ξανασκεφτεί. Έτσι, ξαναλέω, επειδή πολλοί, και ανοίγουμε γραμμές και αν θέλει να περάσει κανείς, πολλοί κόσμος ακούει ασυλία και θεωρεί ότι υπάρχει απέναντι στα πάντα. Δεν ισχύει αυτό το πράγμα. Έτσι, κακούργημα που δικαιολογεί αυτόφορο, δεν υπάρχει καμία ασυλία. Καμία άδεια δεν θέλει να δώσει η Βουλή για να ασκηθεί δίωξη. Εντάξει, αυτά. Τώρα από εκεί πέρα είπαμε, στην Ελλάδα το έχουμε κάνει. Το έχουμε ξεσκίσει το θέμα, το έχουμε κάνει λάστιχο. Έτσι, αυτό όμως δεν δικαιολογεί για μένα κατάργηση, έτσι. Αυτό που χρειάζεται είναι εξορθολογισμός. Μεγάλος κιόλας. Λοιπόν, αυτά. Δεν ξέρω αν τον κάλυψε το φίλο ή όχι η απάντηση. Λοιπόν, αν θέλετε να ανοίξουμε καμιά γραμμούλα ακόμα μέχρι τα τελειώματα. Μέχρι τα τελειώματα. Να, τώρα μέχρι και 25 προς και μισή. 23-10 και το ίδιο μπορούμε να πούμε, ξέρετε, και για την άρση μονιμότητας, έτσι. Δηλαδή, αν δεν υπάρχει αυτό, δεν ξέρω ποιος συμφωνεί, ποιος δεν συμφωνεί. Είναι πολλοί που συμφωνούν για το δημόσιο. Έτσι, ποιος θα τολμήσει να περάσει κάτι τέτοιο, να βάλει την υπογραφή του σε ένα τέτοιο νόμο, όταν ξέρει ότι θα τον κυνηγάνε μέχρι να πατήσει μαύρο χιόνι, για παράδειγμα. Λοιπόν, τέλος πάντων, 23-10-90-90-90, αν έχει μείνει κανένα ιστερόγραφο. 9.55 και ενώ το μήνυμά σας αποστολή 54.301 Μετρόπολης 95 και 5 κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Λοιπόν, έλα στο φίλο, καλημέρα, παρακαλώ.
1: Έλα Κώστα μου.
0: Καλώς τα παιδιά.
1: Τι κάνεις, πώς είσαι?
0: Για μιλά λίγο, σα βαθιά λίγο να σ' άκουσα, μου φάνηκε.
1: Μ' ακούς.
0: Α, τώρα λίγο καλώς πιο τώρα. Καλά, ναι, έλπα.
1: Καλησπέρα.
0: Καλώς τα παιδιά.
1: Καλησπέρα στον Λολέ τον Ταύρο, πολύ ωραίος και δυνατός. Την καλησπέρα μου στο φίλο τον Γιώργο, φιλιά πολλά. Να ξεκινήσω λίγο με ΠΑΟΚ. Οι ενδείξεις λένε ότι θα πάρουμε χαρά αρχές Οκτωβρίου για Ευρωλίγκα.
0: Α, ότι θα έχουμε διαβεβαιώσεις από τώρα για του χρόνου.
1: Οι ενδείξεις δείχνουν αυτό. Ναι, ο πρόεδρος θα πάει και να δει και το Super Cup της Ευρωλίγκα. Θα έχει και παθές. Οι ενδείξεις είναι αυτές. Έτσι και πάμε Ευρωλίγκα, θα φέρουμε ορχήστρα εκεί και θα κάνουμε κουμπί. Λοιπόν, το γιορτάζουμε.
0: Σήμερα είναι με την Παρτιζάν, σήμερα δεν είναι.
1: Σήμερα 5.30 ώρα
0: 5.30,
1: το Sky. Το δείχνει το Sky. Και είπε και πολύ ωραία λόγια για τον ΠΑΟ και τη συμμετοχή του ΠΑΟ ο Γιαννακόπουλος. Εμένα μ' άρεσε. Μπορώ να πούμε συγκίνησε. Λοιπόν, είπε τον ΠΑΟ ότι είναι μια μεγάλη ομάδα, ότι θα ήταν ακόμη μεγάλη ομάδα αν δεν είχαν γίνει πριν κάποια χρόνια κάποια πράγματα, ας πούμε, που κρατήσαν την ομάδα πίσω. Πολύ χαίρομαι για τη συμμετοχή του. Του εύχομαι τα καλύτερα. Δηλαδή, τον προλόγησε τον ΠΑΟ με πολύ θετική, ας πούμε, με θετικό λόγο. Ας πούμε. Πραγματικά. Μπράβο για να κόπουν, ας πούμε, και έδειξε ότι ενδιαφέρεται για το ελληνικό μπάσκετ, ας πούμε, δηλαδή να φύγουν και ομάδες άλλες στο προσκήνιο, παλιές δυνάμεις, για να κάνουμε τον μπάσκετ καλύτερο. Και αυτό θέλουμε. Και αυτό θέλουμε και τον Άρη εμείς, οι υγιείς παοξίδες δυνατό. Έγινε το άθλημα, και ειδικά το άθλημα εδώ στην πόλη, να ξαναπάρει εκείνες τις δάφνες που είχε κάποτε. Εντάξει. Λοιπόν, να πάμε λίγο στο AI.
0: Α, ναι, άμα έχουμε τίποτα, πέσα βέβαια.
1: Έστω ότι εγώ είμαι ένας μεγάλος hacker. Εντάξει. Και εσύ είσαι μια μεγάλη εταιρεία που έχει ανταγωνιστές. Okay. Εγώ εσένα σε χακεύω. Στα αλλάζω, στα κάνω όλα μαντάρα, ρε παιδάκι. Στα κλειδώνω όλα. Okay. Την επόμενη μέρα τι νομίζετε θα αντιμετωπίσω?
0: Ποια προχώρα?
1: Ναι, μεν θα έχω κάποιες νομικές, κάποια νομικά προβλήματα, αλλά όλοι οι ανταγωνιστές σου αυτό να μου προτείνουν συμβόλαιο συνεργασίας.
0: Ναι.
1: Να το δούμε λίγο και με τους agents που αυτονομηθήκαν τώρα τι γίνεται. Που λέω ότι είναι marketing. Ξαφνικά δηλαδή και OpenAI. Α, και εμείς αυτονομηθήκαμε. Ξαφνικά, ας πούμε, ποια άλλη εταιρεία πάλι τα ίδια. Κάποιος από την Άξιος πάλι βγήκε τώρα τελευταία είπε κάτι. Αυτό που είπες και εσύ στην αρχή. Ρε παιδιά, σαν πολύ δεν μαζευτήκαμε. Ο ένας χάνει το τρένο, κατάλαβες από τον άλλο. Όταν μιλάει και βγαίνει πρώτος, αμέσως εκδηλώνει και ενδιαφέρον η αγορά. Έλα εδώ. Εγώ θέλω προστασία. Το δικό σου το σύστημα, τι το παραπάνω, ας πούμε, αναγνωρίζει και μπορεί και κάνει επιθέσεις. Φέρ το εδώ να το προσαρμόσουμε στην εταιρεία, ώστε να καλύψει τρύπες. Κατάλαβες πώς πάει η αγορά.
0: Καταλαβαίνω, ναι. Εντάξει, δεν ξέρω, ρε φίλε, είναι... Τι να πω, hacker, δηλαδή, μαζεύτηκαν πολλοί και δεν είναι και όλοι από τεχνητή νοημοσύνη, δηλαδή.
1: Και όντως, ναι. Όντως, δηλαδή που το ψάχνω, είναι αυτό που σου λέω. Μεγάλοι οργανισμοί, ακόμη και κράτη, υπουργεία μήνες, εκδηλώνουν ενδιαφέρον συνεργασίας. Όταν δηλαδή βγαίνει μια τέτοια είδηση, αμέσως πάνε χτυπάνε την πόρτα. Καλά δω ρε παιδιά, τι γίνεται να σας. Είναι marketing. Όπως εγώ δηλαδή θα έκανα ζημιά εσένα, και θα με ζητούσαν άλλοι 10, έλα εδώ να δουλέψει για εμάς, έτσι γίνεται και με τους agents. Αυτό. Σε συνέχεια δηλαδή κάποιων πραγμάτων που είπα χθες.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλό βράδυ σε όλους.
0: Να είσαι καλά. Εύχομαι να έχεις δίκιο. Τι να πω.
1: Ναι.
0: Έγινε. Καληνύχτα. Λοιπόν, και έπεσες. Έπεσε. Οπότε είναι και 20 και 20 και 20. Αν θέλει άλλος ένας, για να βγούμε ακριβώς και 25 να πάω να κάνω μια λίστα, μπορούμε να ανοίξουμε άλλη μια γραμμούλα, αν έμεινε κάτι που θέλετε να σχολιάσετε, έτσι. Λοιπόν, και από τραγούδια είπαμε, δεν ξέρω αν μας κάνει, πείτε μου αν είναι ή με μήνυμα ή τέλος πάντων οπωσδήποτε, με όποιο τρόπο. Τζίμι Χέντριξ βλέπω, μας κάνει να βάλω κανένα τέτοιο, κανένα έτσι, πώς να τα πούμε τώρα αυτά. Καταλάβατε πάνω κάτω. Να βάλουμε κάνα τέτοιο, λες, να ψαχτώ λίγο. Πείτε μου και εσείς αν θέλετε κανένα, εντάξει. 9.55 κενό 54.301, Μετρόπολης 95 και 5, κάτω από την ανάρτηση στον τοίχο της σελίδας. Και αν θέλει κάποιος να συμπληρώσουμε έτσι, μια γραμμούλα είναι και 21, και μετά να πάω να κάνω και τη λίστα, αν έχουμε το υστερόγραφο, 23.10.90.90.90. Πού έγινε, δεν παίζει τραγούδια, μας πολεμάνε. Περίμενε. Λοιπόν, έλα πάμε. Νάτος, ο Mike Jones, το θυμάστε αυτό ένα? Σαν τον Mike Jones του ΠΑΟΚ στο μπάσκετ ήταν. Πάμε κάτι τέτοιο, βέβαια, πιο νταμπαντούμπικο. Θα δούμε. Λοιπόν, βλέπω τώρα λίγο και για το Μαζονάκι, έτσι τώρα που γυρίζω. Γιατρός υποστηρίζει ζήτημα χρόνου, λέει, ήταν να φύγει. Τέτοια πράγματα, τέτοια προσέγγιση είχε. Πιστεύω τα έχετε δει περισσότεροι αυτά. Αυτά ήταν τα πρώτα λόγια, λέει, μέσα από τη φυλακή.

Α, ήρθε και τραγουδάκι, οπότε να πάμε σε τέτοια. Δεν είναι Jimi Hendrix, αλλά είναι σε αυτή τη λογική. Εντάξει, Παναής μας έδωσε τη λύση. Οκ, okay, να τώρα σε 2-3 λεπτά θα πάω να κάνω μια λίστα μπαμπαμ.

Σκέφτομαι τώρα αυτά που ο φίλος πριν που είναι προγραμματιστής τεχνητής νοημοσύνης μας λέει κάποια πράγματα. Την εκδοχή του τέλος πάντων πώς αντιλαμβάνεται την κατάσταση. Δεν ξέρω αν πρέπει να πω ότι μου κάνει εντύπωση όλος αυτός ο χαμός που υπάρχει τελευταία. Έτσι, βλέπετε, βγαίνουν μεγάλα κεφάλια της τεχνητής νοημοσύνης, βγαίνουν, ξέρω εγώ, πολιτικοί, βγαίνουν, ποιος είπαμε βγήκε πριν, όχι ποιος πάπας μου, ο Κάρολος. Έτσι, έκανε μέχρι και αυτός δήλωση, ρε παιδί μου, ότι μεγάλη προσοχή, κινδυνεύουμε να χάσουμε τον έλεγχο της μοίρας μας, ξέρω εγώ. Έγινε ένα συνέδριο στη Σκωτία, είπαμε, και είχαν μαζευτεί εκεί πέρα πολλές μεγάλες εταιρείες. Και βάρεσε και αυτός καμπάνα, δηλαδή βλέπεις κάθε μέρα. Νωρίτερα βγήκε ο άλλος από τη Microsoft για να πει όχι ότι θα μας καταστρέψει η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά κάποια στιγμή ότι μπορεί ουσιαστικά να ανταγωνιστεί τον άνθρωπο σε επίπεδο, ρε παιδί μου, να πάρει τα κόζια του πλανήτη, έτσι. Να λες και θα υπάρχει σαν νέο είδος, σαν νέα οντότητα που θα είναι το αντίπαλο δέος του ανθρώπου. Εντάξει, δεν είναι και αυτό λίγο, να πεις ότι είναι λιγότερο σοβαρό. Υπάρχει μια τέτοια κατάσταση και δεν ακουμπάει, δηλαδή περνάει και δεν ακουμπάει. Έτσι είναι σαν την παραβολή με το Βοσκόρι, παιδί μου, που έλεγε για λύκο και στο τέλος, ας πούμε, δεν πίστευε κανένας. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να το ερμηνεύσω. Δεν ξέρω δηλαδή αν είναι τέτοια περίπτωση ότι εντάξει, δεν πιστεύουμε σε τίποτα, ότι δεν υπάρχει επί της ουσίας πρόβλημα και τα λένε γιατί έχουν κάποιο λόγο, ή αν από την άλλη πιστεύουμε ότι το πρόβλημα είναι δεδομένο και απλά, ρε παιδί μου, περιμένουμε, ξέρεις, να γίνει το κακό που λέει ο λόγος. Δεν ξέρω, πάντως όπως και να έχει, είναι αυτό, ρε παιδί μου, δηλαδή αυτό πρέπει να το έχουμε στο μυαλό πάντα, που λέμε καμιά φορά και που μιλάμε για το πολιτικό σύστημα γενικά, για τις τεχνικές χειραγώγησης, όλα αυτά τα πράγματα. Δεν υπάρχει, παιδιά, τίποτα όμως, που όταν ακουστεί 1, 2, 3, 5, 10, δεν θα έρθει να κάτσει, ας πούμε, μέσα μας σε μια λογική ότι okay, δηλαδή το πιο παράξενο να είναι, το πιο τρελό, το πιο επικίνδυνο, έτσι, τι να πω, μπορεί ο άνθρωπος να το συνηθίσει αρκεί να έχει το χρόνο να το επεξεργαστεί, να κάτσει μέσα του και να το ακούει επαναλαμβανόμενο. Είναι μία από τις βασικότερες τεχνικές χειραγώγησης. Δεν το λέω τώρα για την τεχνητή νοημοσύνη, δεν ξέρω τι ρόλο βάραν αυτοί και τι σκοπούς έχουν, γιατί όντως είναι παράξενο αυτό που γίνεται, αλλά και στα καθημερινά εδώ, έτσι, στην πολιτική, ξέρω εγώ, ούκο λίγες φορές έχουν χρησιμοποιηθεί τέτοιες τεχνικές. Έτσι, του τύπου πετάμε το τυράκι όσο ακόμα είναι νωρίς, πέφτουν όλοι πάνω στο τυράκι και μετά όταν έρχεται η ώρα έχουν κουραστεί, το έχουν συνηθίσει, έχουν αποδεχθεί ότι αυτό είναι και δεν αλλάζει, δεν ξέρω τι, και μετά περνάει και δεν ακουμπάει, δεν κουνιέται φίλο.

Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε να κάνουμε μια λίστα. Έτσι, ξαναλέω, αν θέλει κάποιος τραγουδάκι να βάλουμε, έχουμε καιρό να βάλουμε τέτοια. Σαν σήμερα βλέπω το 1970 έφευγε από τη ζωή ο Τζίμι Χέντριξ, οπότε θα βάλουμε έτσι κανένα ψήλο σχετικό, έτσι, όχι ντε και καλά όλα τέτοια. Εντάξει, αν θέλετε τίποτα, το σκέφτεστε και μου λέτε.

Η παρέα σου. Η ομάδα σου. Μετρόπολης 95,5. Μετρόπολης 95,5. Ηγέτης στα σπορ.

Έλα πάμε στα 33 μετά, μετά τη μία. Πάμε σιγά σιγά και για τελική ευθεία. Λιγότερα λόγια, περισσότερες μουσικές στροφές. Σαν σήμερα, εντάξει, δύο πραγματάκια έχει ατζέντα. Αν έχουμε κανένα υστερόγραφο στα μηνύματα, το ρίχνετε και αυτό να υπάρχει. Και αύριο τα περισσότερα.

0: Λοιπόν, α, βλέπω και κάποια μηνύματα που δεν τα έχουμε διαβάσει. Ωραία, λοιπόν. Για πάμε, για πάμε. Αν έχετε ένα καλό για τα τελειώματα, κάτι λίγο που να ψιλοτεριάζει, έτσι, δεν ξέρω τώρα, μα είναι είδος που αρέσει σε πολλούς. Αν υπάρχει κάτι, μου λέτε. Να τα ακούσουμε ολόκληρο για να φύγουμε. Έτσι, για ό,τι άλλο, 54-301 Μετρόπολης 95 και 5. Καλά, και για τραγούδια είναι. Τι πράγμα είναι αυτό, ρε παιδάκι μου? Δηλαδή, ψάχνω στο Facebook, δεν βλέπω κάποια μηνύματα, μου φεύγουν. Μπαίνω στο κινητό, τα βλέπω, τα εμφανίζω, ξαναμπαίνω στο Facebook, πάλι τα έχω χάσει. Καλά, κάτσε να ανοίξω γραμμή, αν θέλει τραγούδι κάποιος. Και θα τα βρω είτε από το υπολογιστή, από το κινητό. Λοιπόν, αν έχουμε κάτι, μπαμ μπαμ, 23-10-90-90-90, αλλιώς με μήνυμα. Ένας βλέπω έχει βαρέσει. Okay, για τραγούδι είστε, χαίρετε.
1: Ναι, γεια σας.
0: Χαίρετε.
1: Για τραγούδι.
0: Ναι, ναι, για πείτε το.
1: Είναι ένα τραγούδι το οποίο παραπέμπει σε μπασκετικές πολύ καλές εποχές, που μάλλον θα έρθουν και θα ξυπνήσουν στον ΠΑΟΚ.
0: Άσχετο με αυτά που παίζουμε?
1: Όχι, σχετικότατα.
0: Έλα, πες το.
1: Κάρλος Σαντάνα, Δίνγκο.
0: Α, εντάξει, ταιριάζει.
1: Το ναι, οποίο ναι. Όταν είχαμε πάρει το 91 στη Γενέβη το τρόπαιο, έπαιζε στο Λευκό Πύργο στο TV100.
0: Ναι, μάλιστα, δεν το έχω συνδυάσει έτσι. Ωραία, ωραία.
1: Έλα, φιλιά.
0: Εντάξει, Τζίνγκο, να κλείσουμε με τον Τζίνγκο. Όχι τον Αλέξανδρο, του Σαντάνα. Τώρα τι να κάνω, βαράει κι άλλο. Άντε, έλα, πες και εσύ αν είσαι για τραγούδι, έλα. Και μετά πάμε μηνύματα. Χαίρετε, ναι.
2: Έλα, ο Κλήφεν. Λοιπόν, στη σειρά θα πάω και τα πασχετικά. Λοιπόν, ACDC, Shook Me All Night Long.
0: Α, κάτσε λίγο. Κάτσε να βάλω λίγο τον Τζίνγκο. Περίμενε. Γιατί δεν το χτυπήσω λάθος. Πώς το είπες?
2: Shook me all night long.
0: Κάτσε να βάλω το night long που είναι και εύκολο.
2: Shook me all night long.
0: Α, το βρήκα. Εντάξει. Μας πρόλαβε ο Τζίνγκος όμως, έτσι.
2: Εντάξει το. Όχι το φλαράκι.
0: Να το βάλουμε πρώτο τελευταίο. Εντάξει. Εντάξει.
2: Χαιρετίσματα στο Γιώργο.
0: Για να σε καλά. Τι είναι, έχουμε πέρασει, έχει αυτό το στυλ μουσικής, δεν περίμενα. Άντε, έλα και εσύ τελευταίος με γραμμή για να πάμε και να. Έλα, πες το και εσύ. Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
0: Χαίρετε.
3: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Κάντε, άμα ξέρουμε.
3: Ναι, εγώ δεν θέλω να πω τραγούδι. Ναι. Μ' αρέσει πάρα πολύ η μουσική που παίζεται, είμαι ευχαριστημένος. Επειδή πήγαινα για προς αεροδρόμιο, είμαι ψαράς και πάω στην Ιχθυόσκαλα και επειδή είναι κλειστός ο δρόμος του Παπαγεωργίου, μήπως ξέρετε, μήπως έχει ακούσει κανένας φίλος μέχρι που είναι κλειστός ο δρόμος, από ναι. Πού, τι, πώς, κάτι.
0: Αν ξέρει κάποιος να μας βοηθήσει, να το ψάξω κι εγώ λίγο τώρα που είμαστε και πιο χαλαρά, άμα βρω κάτι να το πούμε.
3: Συγγνώμη, έτσι είπες.
0: Τι συγγνώμη, πλάκα κάνεις? Προς αεροδρόμιο είπες είναι κλειστός στο ύψος του Παπαγεωργίου.
3: Καρφούρ. Μας βγάλανε, ναι, από το Καρφούρ, στο Καρατάσου έχει ένα πάρτι.
0: Ναι.
3: Γίνεται ένας χαμός, κακός χαμός.
0: Τέτοια και... ώρα, ναι.
3: Ναι, ναι.
0: Καλά, και... αν ξέρει κάποιος φίλος να μας πει, αλλιώς μήπως βρω εγώ κάτι από εδώ. Τίποτα, να είσαι καλά, λίμωνο. Να είσαι καλά, γεια. Παιδιά, αν μπορούμε να το βοηθήσουμε τον άνθρωπο, για δουλειά πάει, έτσι. Αν ξέρει κάτι κάποιος, κάτσε να πάρω άλλη μια γραμμή. Δεν ξέρω αν είναι για τραγούδι γι' αυτό τώρα. Για πες μας και εσύ, αφού τέθηκε αυτό το θέμα, αν γνωρίζει κάποιος τι γίνεται, να μας πει λίγο. Πέλα, παρακαλώ, καλημέρα.
4: Ναι, καλημέρα. Γιατί Πέρπολ, μόνο αυτό ήθελα
0: να. Α, ποιο?
4: Όποιο θέλετε.
0: Ένα από τι Πέρπολ, όποιο θέλω εγώ.
4: Ναι, ναι, Serenity, ένα Serenity, δεν το θυμάμαι το άλλο τι λέει. Όλα κομματάρι είναι.
0: Εντάξει, θα βρω ένα. Μένει το αγαπημένο μου συγκρότημα τώρα. Πέσατε στην περίπτωση. Έγινε, εντάξει, να είστε καλά. Κάτσα βάλω και ένα Deep Purple. Και άμα ξέρει κανένας τι γίνεται, να μας το πει, έτσι. Θα το κοιτάξω κι εγώ λίγο, άμα βρω κάτι από το διαδίκτυο. Περίμενε λίγο. Είμαστε που είμαστε. Χάθηκα κι εγώ που είμαστε. Πού είμαστε, βρε. Είμαστε. Εδώ. Τέλος πάντων, βάζω εγώ αυτό και όπου είμαστε. Λοιπόν, κάτσα να πάρω και αυτή τη γραμμή. Μπάς και είναι για το θέμα που έβαλε ο φίλος, να τον βοηθήσουμε λίγο. Για πείτε. Καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, γεια.
5: Είναι 24 ο δρόμος. Εγώ μπήκα από Εγνατία. Όντως είχε ένα πάρτι εκεί πέρα στην τέτοια, στην Πολύχνη. Καλό κουράγιο.
0: Πού ανοίγει, γιατί αυτό ρώτησε, ξέρουμε μέχρι πού είναι το πρόβλημα.
5: Δηλαδή, μπήκατε το ρίσκαρα. Γιατί δεν είναι. Βγαίνει από Τούμπα ή από οπουδήποτε αλλού, δεν το ρίσκαρα. Ή βγήκε όλο Εγνατία για να φύγει αεροδρόμιο.
0: Μάλιστα. Εντάξει.
5: Οπότε καλό κουράγιο στον άνθρωπο, γιατί γίνεται χαμός και στην Εγνατία.
0: Ναι, τόσο πολύ.
5: Ναι, είχε ειδικά εκεί στην Αγία Σοφία, από πάνω.
0: Μάλιστα.
5: Είχε και πολλούς αστυνομικούς με μηχανές. Δύο αυτοί ήταν.
0: Ωραία.
5: Ζωντάνευση πόλη, ξέρω εγώ.
0: Ναι. Εντάξει, φίλε, ευχαριστώ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, οκ. Καλή υπομονή στο φίλο, λοιπόν. Τώρα, αν ξέρουμε κάτι περισσότερο, αν ξέρει κανείς, θα μας το πει.

Από τώρα έβαλα τραγούδια εδώ πέρα, έχω και μια λίστα μεγάλη, έχασα την μπάλα. Έχασα τραγούδια που έβαλα, χάθηκαν μέσα στα πολλά που είχα. Ψάχνω να τα βρω τώρα πάλι, κάτσε λίγο. Και έρχομαι να δούμε αν έμεινε κανένα μήνυμα και λίγο τι έχει μέρα και φύγαμε.

Παπαγεωργίου λέει μετεώρων και λοιπά, η κόμβη εκεί. Προσανατολικά, έτσι το λέω ξανά για να μην έχουμε και άλλα θέματα. Το ρεύμα προσανατολικά έχει αποκλειστεί. Από έξοδο Ευκαρπίας βλέπω και στο δημοτικό γήπεδο. Μέχρι τις 5 το πρωί είναι προγραμματισμένες οι εργασίες. Οπότε, ναι. Για το flyover τώρα, βρατιάτικα. Ναι, έτσι λέω. Και τώρα έτσι μου τεχνητή νοημοσύνη ρώτησα, έτσι, να ψάξει να βρει αν υπάρχει κάποια ανακοίνωση για έργα κλπ. Και λέει, θα μην τον πάρω και στο λαιμό μου το φίλο, αλλά αυτό βλέπω εδώ, ότι η εκτροπή γίνεται έξοδο προς Ευκαρπία και το κλειστό κομμάτι φτάνει μέχρι τον κόμβο 6 των μετεώρων.

Λοιπόν, 18 Σεπτεμβρίου. Αριάδνη, Ρωμήλος και Ρωμηλία. Διεθνής ημέρα ανάγνωσης ηλεκτρονικού βιβλίου. Διεθνής ημέρα ισότητας, λέει, των αμοιβών, είπαμε έτσι, γιατί οι γυναίκες αμοιβούνται πιο χαμηλά κατά μέσο όρο και όχι μόνο στην Ελλάδα. Παγκόσμια ημέρα ελέγχου των υδάτων. Είπαμε δύο πράγματα και για το νεράκι, που μπορεί να το πούμε πιο νεράκι στο τέλος. Και Παγκόσμια ημέρα μπαμπού.

Σαν σήμερα το Πρωτοδικείο Αθηνών είχε εγκρίνει το καταστατικό της ΑΕΚ. Οπότε τώρα δεν ξέρω αν μπορούμε να πούμε ότι ιδρύθηκε. Τώρα ξέρετε πώς είναι αυτά. Οι περισσότερες ομάδες το έχουν, δεν έχω καταλήξει εγώ πώς το έχουν. Άλλες έχουν την ημέρα που τα βάλαν κάτω και ήρθε η ιδέα, ρε παιδί μου. Άλλες έχουν όταν εγκρίνεται το καταστατικό επίσημα. Ο ΠΑΟΚ τα έχει όλα. Ακόμα μάλλον τόσα χρόνια με τις ημερομηνίες εκεί πέρα δεν μπορεί να καταλήξουν. Λοιπόν, τέλος πάντων, σαν σήμερα το 24 ιδρύονταν, λέει, το καταστατικό ίδρυσης της ΑΕΚ. Τώρα έχει κάποια άλλα, εντάξει, όχι τίποτα φοβερό τρομερό. Να, αυτό τώρα, να σου πω κάτι. Πριν, ας πούμε, επειδή βλέπω κάτι που έχει να κάνει με την Τουρκία. Να, πριν έγινε η κουβέντα, κάποιο σχολίασε για τα νησιά εκεί πέρα, έτσι τα όπλα που τα πήραμε και τα κάναμε και τα δείξαμε. Σαν σήμερα, το πάμε και στην αρχή αυτό, το 1931, ο Βενιζέλος, έτσι, η κυβέρνηση Βενιζέλου, είχε βάλει τον εναέριο χώρο της Ελλάδας να είναι στα 10 ναυτικά μίλια. Και κάτω είναι, έτσι το ξέρουμε και εμείς, το ξέρουμε νομίζω, να είναι 4 λιγότερα, έτσι τα 6. Λοιπόν, αυτό το πράγμα, αν ας πούμε οι Τούρκοι βρουν μια πρόφαση, ένα λάθος που θα κάνουμε εμείς, ένα οτιδήποτε, και οδηγηθούμε σε τίποτα δικαστήρια, οτιδήποτε, και μπει το θέμα, καμία τύχη δεν έχουμε, να ξέρετε. Έτσι, δεν υπάρχει πουθενά αυτό. Και μπορεί να υπάρχουν και άλλα θέματα. Έτσι, οπότε τέλος πάντων, κάποια πράγματα που γίνονται είναι και λίγο σχετικά. Δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω, έχει βάση αυτό που λένε κάποιοι, ότι στο λύκο, ξέρω εγώ, δεν του δίνεις με το χέρι κομματάκι για να ξεγελάσει την πείνα του, γιατί μετά θα στο φάει το χέρι. Αλλά και από την άλλη πρέπει να υπολογίσουμε και αυτό, έτσι. Δηλαδή, κάποιοι που είναι από μέσα μπορεί να τα ξέρουν πολύ καλύτερα από εμάς, γιατί ξέρουν τι παίζεται σε επίπεδο πιέσεων, απειλών, υποσχέσεων, οτιδήποτε. Έτσι, είναι και το timing. Πολλές φορές η Ελλάδα έχει κατηγορηθεί για κατενάτσιο. Θεωρείται ότι είναι υποχωρητικότητα αυτό το πράγμα. Κατευνασμός, πώς το λέμε. Μπορεί κάποιες φορές να είναι και λάθος. Μπορεί όμως κάποιες φορές να μην είναι. Έτσι, να παίζουμε κατενάτσιο και να δείχνει ότι υποχωρούμε, αν και στην ουσία δεν έχουμε υποχωρήσει πουθενά, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, για τα ουσιαστικά ζητήματα, δηλαδή αυτά που ίσχυαν, ισχύουν, δεν έχουμε χάσει κάτι επί της ουσίας. Τώρα επικοινωνιακά και τα λοιπά είναι μεγάλη κουβέντα, αλλά θέλω να πω ότι κάποιες φορές μπορεί να πρέπει να παίξεις με δύο σέντερ.

Φόρ, ξέρω εγώ. Κάποιες φορές μπορεί να παίξεις, πρέπει να παίξεις και με 5 στην άμυνα. Έτσι, είναι ανάλογα τα δεδομένα της εποχής, το πώς φυσούν οι γεωπολιτικοί άνεμοι και το ποιοι είναι αυτοί που κάνουν τα κουμάντα του κόσμου, επηρεάζοντας ακόμα και τους διαιτητές. Έτσι, τώρα είμαστε σε μια εποχή, για παράδειγμα, που το διεθνές δίκαιο γίνεται εύκολα κουρελόχαρτο. Λόγω Τραμπ, κυρίως. Έτσι, οπότε τώρα εμείς λέμε απ' έξω κάποια πράγματα με βάση τους πόθους μας, με βάση το συνέστημά μας κτλ. Αλλά πραγματικά μόνο αυτοί που είναι μέσα γνωρίζουν. Λοιπόν, στα της ημέρας ήμασταν. Ναι, έχει και το μπάσκετ, έτσι. Παρτιζάν, ΠΑΟΚ, είπαμε 5:30.

Πάμε και καιρούλι ρεπετησιών. Μέχρι 28 είπαμε, με ήλιο και με κάποιες αραιές συννεφιές. Κάτσα βάλω και κάνα δύο εδώ πέρα, τρία που τα έχουμε κρεμότητα. Την Betty, την Betty, την Αζιάρα. Έλα πάμε, την Black Betty. Α, μετά κολλάνε κυραμός τώρα μετά από αυτό.

Αυτά μετά της ημέρας. Λοιπόν, τι μας έχει μείνει από μηνύματα τώρα. Θοδωρής εδώ, τον είδαμε, πρέπει να τον είδαμε, ναι. Ο Δημήτρης λέει καλή η ασυλία, ίσως και υποχρεωτική σε πολλές περιπτώσεις, αλλά όχι, λέει, τραβηγμένη από τα μαλλιά σε όλες τις καταστάσεις. Ασυλία, λέει, οπότε πιστεύω, λέει, για την πρόοδο της κοινωνίας και όχι, ναι, ότι η ασυλία πρέπει να είναι για την πρόοδο της κοινωνίας και όχι για την πρόοδο της κακής πολιτικής. Ναι, 1000%. 1000%, εμείς το έχουμε για την πρόοδο της κακής πολιτικής. Το είπαμε και πριν, έτσι το έχουμε κάνει λάστιχο, σκανδαλωδώς αυτό το πράγμα. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να πάει εντελώς τούμπα και να καταργηθεί. Είπαμε τι θα συμβεί αν καταργηθεί. Δεν είναι τυχαίο που 120-130 χώρες στον κόσμο το έχουν. Απλά το έχουν σωστά και δεν το έχουν όπως το έχουμε κάνει εμείς λάστιχο. Είπαμε, εμείς την ασυλία την έχουμε στους υπουργούς, στους βουλευτές κτλ. Από το 1800 τόσο, επί Καποδίστρια ακόμα. Κάποιος λόγος υπήρχε. Ξέρετε, είναι πολύ εύκολα κάποια πράγματα το να δίνουμε κάποιες πιθανές στο απαντήσεις. Μπορούμε να το κάνουμε εύκολα, αρκεί να βγαίνουμε λίγο από τη θέση μας και να μπαίνουμε στη θέση του άλλου. Δηλαδή, αν τώρα εγώ ήμουν πολιτικός, αν εσύ ήσουν πολιτικός, έτσι, οποιοδήποτε εσύ που ακούς τώρα, και έπρεπε να κάνεις ένα μεγάλο έργο που θα ήταν υπέρ της, του συνόλου, τέλος πάντων, της μεγάλης πλειοψηφίας της κοινωνίας, αλλά κάποιες κοινωνικές ομάδες, κάποια άτομα μεμονωμένα θα θίγονταν. Έτσι, αν δεν είχες αυτή την προστασία, θα τολμούσες να βάλεις υπογραφή για να σε τρέχουν μέχρι, ξέρω εγώ, να πατήσεις μαύρο χιόνι στα δικαστήρια? Όχι για να καταδικαστείς, και μόνο που θα σε τρέχουν συνέχεια. Ξέρετε πως είναι αυτά, έτσι, τα παραδείγματα είναι πάρα πολλά στην Ελλάδα. Είδες, με τα αρχαία, επαναλαμβάνω, στο μετρό, έτσι, ακόμα και με το flyover, ακόμα και με οτιδήποτε. Πάντα όταν πάει να γίνει ένα τουβλάκι να πάει να μπει στην Ελλάδα, υπάρχουν προσφυγές. Δεν γίνεται κι αυτό.

Ποιος είναι ο Άρνολτ? Ο Σβατζενέγκερ. Ποιος? Καλησπέρα, λέει ο Γιώργος. Αυτό με το AI, ο Άρνολτ ήταν πολύ πιο μπροστά. Ας τα λαφείς, τα λέει, baby. Να είσαι καλά. Ποιος Άρνολτ? Δεν κατάλαβα τίποτα. Για πάμε λίγο Ραμόνς εδώ πέρα, μπας και ξεκολλήσει το κεφάλι και καταλάβω τι θέλει να πει εδώ ο ποιητής στα μηνύματα. Λοιπόν, κλείνω σιγά σιγά κοιτάπια, έτσι, πάει και 53 είναι. Ένα Deep Purple που ζήτησε ο φίλος πριν. Έβαλα ένα εγώ δικό μου αφού είπε να βάλω ποιο θέλω. Έβαλα ένα που πιστεύω ότι ψήλο ταιριάζει με αυτά που ακούμε. AC/DC και μετά το Τζίνγκο. Έτσι, του Σαντάνα.

Λοιπόν, κουπόνι στοιχήματος δεν βλέπω να έχει απολύτως τίποτα. Πάμε λίγο τα βραδινά του Europa και φύγαμε. Victoria Plzen με τη Σεν Ζιλουάς 0-3. Juventus Νεϊμέγγεν 5-0. Crystal Palace Λεχ Πόζναν 4-0. Lillestrøm Torrensa 1-2. Besiktas με τη Marseille 4-1. Real Sociedad Bournemouth 1-2. Και Celtic Φερεσβάρος 1-3. Πάμε και την Purple γιατί δεν προλάβουμε τίποτα στο τέλος, μου φαίνεται. Έλα λίγο, πάρε και το smoke in the water. Σε live κιόλας, ε. Τους φωνάξαμε εδώ να παίξουν live, βρε, τι άλλο θέλετε. Έχει ιστορία το τραγούδι αυτή, η πραγματική, ε. Άμα το ξέρετε, ψάχτε το. Είχε πιάσει φωτιά ένα ξενοδοχείο, λέει, είχαν πάει να δόκουνε μια συναυλία, κάτι είχαν πάει αυτοί. Και όπως ήταν και στοχάζονταν κάτι, κάναν σε ένα πάρκο, ήταν που διάλογο ήταν, στο χορτάρι εκεί καθότανε. Ένα ξενοδοχείο παραδίπλα έπιασε φωτιά, ένα μεγάλο γνωστό. Και βλέπανε το θέαμα, ρε παιδί μου, και κάποια στιγμή οι καπνοί κατέβηκαν και έπεσαν πάνω στη λίμνη που είχε εκεί πέρα δίπλα. Κατάλαβες, και έτσι τους ήρθε. Έλα, πάμε λίγες στροφές.

Σκιώθη βέβαια 2-0 έτσι την Hoffenheim, το είπαμε και νωρίτερα, και είμαστε λέει σε απόσταση βολής από εκεί, αν σε κρατήσει πριν από τη δεκάδα. Ελλάδα 45 λέει 0-12 η βαθμολογία. Είμαστε 12η θέση. Πολωνία 45-125. Τσεχία 45-125. Αυτό δεν είναι ούτε μια νίκη διαφορά. Άρε ΠΑΟΚ, φέτο που έπρεπε να περάσει, δεν πέρασες.

Λοιπόν, τρέχουμε γιατί δεν προλαβαίνουμε. Πάρε και λίγο AC/DC και μετά με το που πούμε καληνύχτα, έτσι και ό,τι προλάβουμε από Σαντάνα που θα ακουστεί, φαντάζομαι, το μεγαλύτερο μέρος του τραγουδίου, για να συνεχίσετε με τον κύριο Νεζίπα, που είναι πανετοιμότατος.

Μάλιστα. Λοιπόν, φύγαμε. Καλή συνέχεια, καλό υπόλοιπο βραδιάς. Αύριο κατά τις 11 και πάλι εδώ για τα περισσότερα. Σήμερα κάποιοι ξυνόσασταν στην κλίτσα του Τσομπάνη για Νουνάκη. 4-5 μηνύματα είχα. Αλλά περάσαμε τελικά ξόφαλτσα. Δεν πειράζει. Και αύριο μέρα. Λοιπόν, καλή συνέχεια με Στέφανο. Γεια και χαρά. Ό,τι απέμεινε από AC/DC και μετά ό,τι προλάβουμε θα ακουστεί και από Σαντάνα. Τα λέμε.

Επ. Τσίγκο, τσίγκο παμ παμ. Τσίγκο, τσίγκο παμ παμ. Πού το θυμήθηκες ρε Βράνα? Ποιος τσίγκος λέω, τσίγκο, πού το θυμήθηκε το τσίγκο του φιλαράκι μου που έφτιαχνε εκπομπές εδώ? Τσίγκο. Βράνα είσαι πονηρός, κάτι θες να μας πεις? Κάτι λένε οι ασμουλιανοί που είπες, κάτι οι ασμουλιανοί που βγάζουν τα χρυσά

Ρουρουρουρου, μάτια γλυκά μου, μάτια μου, μάτια ηλεκτρισμένα. Μόνο σας βλέπω στη ζωή και χάνομαι από σένα και μόνο. Όλο το απόγευμα αυτό, όλο το απόγευμα, πώς με ήρθε τώρα αυτό, όλη τη μέρα και μόνο που με κοιτάς λιώνω. Και κατορίξω, θα το ρίξω. Βάλω Μπουκόφσκι μετά. Μεγάλο κόλλημα από το απόγευμα σου λέω. Δεν σας έρχεται ένα τραγούδι και το τραγουδάτε όλη την ημέρα?

Θα περιμένει στα συμπόγια Μετρόπολη, απόφοιτο Βοηδοσχολή, τα κλασικά που καίρουν οι ραδιοφωνατζίδε. Εμεί δεν είμαστε ραδιοφωνατζίδε. Εμεί είμαστε οι αγκαριομάχοι. Οι influencers, οι over πληρωμένοι, τα λένε καλύτερα.

0: Μόνο που με κοιτάεις λιώνω. Καλημέρα παλιουσερέι. Παλιουσερέι, πού είστε ωραία.
1: Με κοιτάς,
0: κάνουν τα σημάκια μου καλά. Καλημέρα σε όλο το Σερέγκο, αλλά εντάξει, ήταν βαριά μέρα
1: σήμερα.
0: Και εσύ ρε Μάριε να πούμε. Λίγο λίγο, τι 8 τώρα. Μάριε, είπαμε σε θαυμάζω, σε κάνω, αλλά όχι τώρα την πατρίδα έτσι.
1: Μόνο που με κοιτάς, λιώνω.
0: Στεναχώρησες όλα τα παιδιά εκεί από τα χωριά τώρα, κακός.
1: Και μόνο που με κοιτάς, λιώνω. Σκέψου να μ' αγαπάς.
0: Πας λες παιδιά ένα τριαράκι φτάνει μέχρι εκεί. Α πιούμε καπουτσίνο. Μη τώρα αυτά. Δηλαδή είτε λίτρα πρόβλεμ. Δηλαδή θα παίξουμε Μπεκεμπάουερ και Μπουκόφσκι σιγά σιγά. Για να τα λέμε όλα. Μάριε δεν ξηγήθηκες σπαθάτα Μάριε. Μεγάλασες λίγο Μάριε. Έπρεπε λίγο.
2: Πίσω. Μήπως έχετε παρακαλώ την
0: Μάριε
2: του Μπεκεμπάουερ και Πουλόφσκι σχετικά με την πίεση των Ουκρανών τροβαδούρων του 14ου αιώνα.

Άιντε ρε Στεφανάκο. Καλά που ήταν και αυτή και πήραμε τον ίσιο δρόμο. Δεν έπεσα στο Justin Bieber. Γκρο Στεφανάκο, στάκω για αυτά. Γάλωσε μα. Θυμάται 78 δραχμές και ο Γεαμόλυβδη. Καταλυζατόρ. 78 δραχμές η βενζίνα το λίτρο. Για τους νέους που ξέρουν από εούρο, σαν να βλέπεις στο πρατήριο ότι η βενζίνη κάνει το λίτρο 0,23. Πώς θες να ξαναβάλω Μπέκενμπάουερ και Πουλόφσκι. Ευχαριστώ το Γερολιμά που με γλίτωσε από τον Justin Bieber.

0: Ζήπα Στέφανο στην Messenger, Instagram Στεφανάρας. Δεν που στη Λιβάη στη Κολοτσέπη Τσαλάκο να κάμελ μαλακό 90 δραχμάς.
1: Είμαι πατρεμένος και από την αγάπη μια ζωή καμένος. Μη με ξεμιαλίζω.
0: Σε ξεμιαλίζω, φάε λίματα.
1: Είναι άμα
0: οικοφορτίο.
1: Να καώ και πάλι.
0: Ο πόλεμος η χούθη.
1: Απαγορεύεται να σ' αγαπάω.
0: Τα ραφάλα.
1: Μ' αγαπάς.
0: Οι influencers.

0: που κάποιοι φορούσαν τη γραβάτα και πηγαίναν στη δουλειά. Τι πρωί ήταν, Δευτέρα πρωί μετά τα μπουζούκια, 8.30 ώρα τα γεμάτη βουλή και μαλώνανε ποιος θα δώσει πιο πολλά στον κόσμο.
1: Πες τα όλα.
0: Πες τα όλα.
1: Πες τα όλα. Και ούτε λέξη.
0: Όχι, δεν θα πάρεις τηλέφωνο ακόμα. Τα λαμπάκια σαν να βοσβήνουν. Σε

0: Ευχαριστώ Παναγίτσα που μέσωσες από τον Τάσιν Μπίμπερ.
1: Πες τα όλα, πες τα όλα, βάλε δηλητήριο σ' όλα. Πες τα όλα, πες τα όλα.
0: Τότε που πηγαίναν οι γραβατάκιδες στο έδρανο και χτυπούσαν το ποδάρι κάτω και φεύγαν τα γαρίφαλα από τα μπουζούκια, αλλά πηγαίναν και μαλώνανε ποιος θα βοηθήσει το λαό. Τώρα η ολομέλεια της Βουλής είναι η Επτά και ο Πρόεδρος. Απατάει τον ποδαρκά του Κουτσό Γιουργάς με τη μεταξουτή τη κάλτσα και να φεύγουν τα καλάθια πάνω από τη γραβάτα στη Βουλή μέσα.
2: Θέλα να περάσεις. Εγώ το ήξερα το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ήξερες πως με πλήγωσες πως...
0: Αλλά εδώ θα μιλήσουμε για πολιτική και για μπάλα.
2: Ξέρα το τι είχα να σου δώσω. Και εσύ το ήξερες πως με πλήγωσες ωστόσο. Ανεπανάληπτος.
0: Πολιτική και μπάλα
2: θα είμαι εγώ.
0: Παίρνετε τις πρωινές ώρες αυτοί που ξέρουν καλύτερα.
2: Ανεπανάληπτος.
0: Τετάρτη Κυριακή για την Ελλάδα. Δεν μπορούν οι ομάδες. Μόνο Όφη μπορεί δυστυχώς. Ποιος Όφη? Αύγουστος τα έλεγα. Όφη το κετό. Βλέπει το όνειρό του. Είναι η αποκατάσταση για τους παίκτες και για προπονητή. Υπάρχει όραμα. Χαχαχα, δεν μπορεί Τετάρτη Κυριακή. Πάρε σκούπα Ολυμπιακό, πάρε Χοφενχάι. Τηλεφωνήματα για μπάλα και πολιτική το πρωί στη Hot Zone. Στους κυρίους οι οποίοι αμείβονται πλουσιοπάροχα και τα ξέρουν όλα. Μην περιμένετε από μένα να πείτε τα παράπονά σας με βασικό μισθό. Μια μπάλα έχετε να δείτε, ρε, κουράζεστε. Εγώ αναγκάζομαι να τα κάνω όλα, τη δουλειά και να δω και την μπάλα, να με κόψει λίγο. Πώς τη βλέπετε αυτή την μπάλα όλη τη μέρα με αυτή, ασχολείστε να πούμε και δεν κάνει τίποτα άλλο στη ζωή και ζείτε πλουσιοπάροχα, δεν μπορώ να καταλάβω.
2: Όσα κι αν μου κάνει.
0: Σταλίσω εγώ με το βασικό μισθό. Εγώ θα σε πω, θα σε ανοίξω τα μάτια.

0: βρε Νεζίπα, λέει, τι μπάλα βλέπεις, λέει, το Ράσιτς τον έκανε σπαλτό. Έτσι λέγανε, Νεζίπας ένας πρωινό, ρε Νεζίπα, λέει, χαγελούσε, λέει, το Ράσιτς, λέει, πες της, λέει, στα φιλικά. Ναι, εγώ με το βασικό μισθό που κάνω αυτό που κάνω και δεν μπορώ να φτάσω το μέσο μισθό των 1470 ευρώ. Όχι μπάλα, πολιτική και μπάλα το πρωί. Εδώ μόνο συνταγές μαγειρικής και ζώδια.
1: Όλη σημαίνει από την πρέσπα. Με ωραία γεμιστά που έχω φτιάξει. Είναι με κοιμά αυτά τα γεμιστά και λίγο ρύζι έχω χρησιμοποιήσει. Αλλά τα έχω φτιάξει με αυτή την ωραία ποικιλία της κίτρινης πιπεριάς που την καλλιεργούμε εδώ στη Φλόρνα και στην Καστοριά. Είναι πάρα πολύ γλυκιά πιπεριά και πάει πάρα πολύ με τον κοιμά. Έχω χρησιμοποιήσει για τα γεμιστά 1 κιλό κοιμά, το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο με το λάδι, τα έχω τσιγαρίσει. Έβαλα την ντομάτα τετριμένη, αλάτι, πιπέρι, πρόσθεσα και λίγο ρύζι. Μισό κιλό ρύζι χρησιμοποίησα για 1 κιλό κοιμά. Έβαλα λίγο νεράκι, άφησα το κοιμά να βράσει. Έβαλα και το αλάτι του, το πιπέρι του, ό,τι χρειάζεται και το μαϊδανό του και λίγο πελτέ ντομάτας. Και ύστερα γέμισα τις πιπεριές αφού τις έπλυνα, τις καθάρισα, τις έκοψα από πάνω και στη μέση και τις γέμισα και τις έβαλα στο ταψί. Με λίγο χλιαρό νερό, όπως κάνουμε όλα τα γεμιστά, και λίγο λάδι έριξα και λίγο χυμό ντομάτας από πάνω και τα έψησα στο φούρνο και πέτυχαν, βλέπετε, πολύ ωραία. Αυτή η ποικιλία της πιπεριάς καλλιεργείται εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, στη Φλόρινα και στην Καστοριά, και είναι πάρα πολύ νόστιμη και ταιριάζει, όπως σας είπα, πάρα πολύ με κοιμά.

0: Παρακαλώ να λείπουν τα τηλεφωνήματα. Δεν θέλω. Βλέπω την κονσόλα να αναβοσβήνει κόκκινα λαμπάκια. Λες και είναι το Star Trek. Όχι, δεν θέλω να με πάρεις τηλέφωνο να με πεις δίκιο ή τρίκιο ή καλά τα. Δεν θέλω. Πες τα όλα.
1: Αν είναι μέρα.
0: Αν είναι night. Και Mike Knight.
1: Εγώ δεν ξέρω. Αν κάνει ζεστή.
0: Αν κάνει μπουζ. Για το σερέικο το μπουζ.

0: καρδιά.
1: Όχι εδώ τα λαμπάκια. Το πρωί για μπάλα και πολιτική εδώ όχι. Δικαίωμα έχουν να πάρουν οι κυρίες σήμερα στην εκπομπή για εκπομπές από εδώ και πέρα, γιατί εγώ δεν γνωρίζω από αυτά. Δεν με κόφτη, τι ξέρεις εσύ. Θα μπαίνετε μόνο για μαγειρική και ζώδια. Μόνο οι κυρίες σήμερα. Μόνο οι κυρίες, παρακαλώ πάρα πολύ.
0: Δεν μ' αγαπάς.
2: Το 2026, το πρώτο εξάμεινο μέχρι και τον Ιούλιο, η φύση συνιστά να αποφύγετε την πολύ μεγάλη υπερέκθεση στο βίο, τον κοινωνικό και στο χώρο γενικότερα. Όχι ότι δεν θα βγαίνετε, αλλά όσο μπορείτε πιο μαζεμένα, και να δώσετε ιδιαίτερη σημασία στην ιδιωτική σας ζωή.
3: Καθόμουν λοιπόν το βράδυ και σκεπτόμουν, αφού άκουγα τις ειδήσεις, τι γίνεται με αυτό το ΝΑΤΟ το οποίο μας ενδιαφέρει. Για κάτσε να κάνω το οροσκόπιο του να δω τι γίνεται. Λοιπόν, το ΝΑΤΟ έχει 1, 2, 3, 4, 5 πλανήτες στον κρυό, που σημαίνει ότι είναι πολύ δυνατό. Τρίγωνο με Πλούτονα, πολύ δυνατό. Τρίγωνο με Χείρονα, πολύ δυνατό. Όμως τώρα τι συμβαίνει? Αυτό το καιρό που έχει Σελήνη και Ουρανό στους διδύμους, την περίοδο αυτή που ο Κρόνος είναι στα ψάρια, δυστυχώς δεν κάνει μια καλή όψη.
1: Ακούς, κυρία Σούλα, από το Σφελινό, αν μπράβο.
3: Είναι και τα υπόλοιπα κράτη όλοι μαζί. Με τον Ουρανό δείχνει μια ένταση, μια αλλαγή, μια κάτι θα υπάρξει για μένα. Εύχομαι να βγω γελασμένη σε τετράγωνο με την μαύρη Σελήνη, δεν μπορώ να σας την εξηγήσω τώρα. Από την ώρα που είναι εδώ ο Κρόνος και επηρεάζει αυτή την όψη η οποία είναι Σελήνη.
1: Μπράβο, ρε Λίτσα, πες τα, αυτό είναι. Έτσι πρέπει να γίνεται από εδώ και πέρα. Ζώδια, ζώδια και μαγειρική. Κανονικά.

0: σένα.
1: Και ξέρετε και θα γίνει. Είσαι καρκίνος, σκορπιός, ηχθής του Δευτέρου και του Τρίτου δεκαημέρου. Η μέρα λοιπόν μπορεί να φέρει την εκπλήρωση σε μια επιθυμία που ήθελες εδώ και καιρό. Πίστεψε.
0: Όλα

0: Europa League. Ομόνια Θέλτα 1-0.
1: Πάμε να φύγουμε.
0: Αραράτε Σπάρτα Πράγας 1-4.
1: Είστε γνώση το δάκρυ μου.
0: Από Έλτινα Μοζαγκρέπα 0-0. Στουρμ Γκράτς Ρεν 0-0. Σαντερλάντα Γκμάρ 1-0. Ολυμπιακός Γεγελόνια 2-1. Μπάγερ Λεβελσγκούζεν Τσέλιε 2-0.
1: Πάμε να φύγουμε σήμερα.
0: Μίλαν Μπενφίκα διπλό 0-2. Και Άντερλεχτ Λιόν 1-2 τα χθεσινά.
2: Στην αγκαλιά σου αφήνω με.
0: Σήμερα Όφι Χόφενχάιμα 2-0.
2: Να φύγουμε.
1: Πάμε να
0: φύγουμε. Εύσκη Σόφιας Ρεντ Μπούλ 0-1. Σέλτιξ Φερετσβάρος 1-3.
1: Πάμε να.
0: Άλλη Σοσιεδάδ Μπόρμουθ 1-2. Μπεσίκτας Μαρσέιγ 4-1.
1: Χωράμε μαζί μέσα σε αυτή.
0: Λίλεστρον Τόρενς 1-2 και Κρίσταλ Πάλας Λεχ Πόζναν 4-0. Γιουβέντους Νεϊμέγγεν 5-0.
1: Πάμε μαζί, κάνε κουράγιο γιατί έχει αντί.
0: Βικτόρια Μπλιζέν Ουνιόν Σεζιλουάζ 0-3. ΠΑΟΚ Μπέτις 2-0. Και αυτό ήταν περσινό. Κάτσε να βρω που παίζει ο ΠΑΟΚ Γιουρόμπα. Δεν βλέπω εδώ πέρα Europa, πάω λίγο κονφερένς, αν πας και βρω.

0: Παρακαλώ όλες τις πολύ αγαπημένες μου κυρίες, μόνο για σήμερα εκπομπή. Δεν θέλω να μιλήσω για πολιτική, για μπάλα. Δεν θέλω άλλα να λέω στον κόσμο να κουράζω στο κεφάλι. Μπορούν οι κύριοι να απευθυνθούν πρωί. Έχει πάρα πολλές εκπομπές για πολιτική και για μπάλα. Εγώ θέλω σήμερα μόνο τις κυρίες, όποια θέλει να πάρει, να πάρει να μιλήσουμε κουρκούτια γεμιστά, να μιλήσουμε για αμυδοπίλαφα, σαχανάκια, αν βάζει baking powder ή σόδα φαγητό στο κουρκούτι, εντσεντερά, έτσι, ό,τι αγαπούν οι κυρίες σήμερα.
1: Καλό μεσημέρι από την Πρέσπα, με ωραία γεμιστά που έχω φτιάξει, είναι με κοιμά αυτά τα γεμιστά και λίγο ρύζι έχω χρησιμοποιήσει, αλλά τα έχω φτιάξει με αυτή την ωραία ποικιλία της κίτρινης πιπεριάς που την καλλιεργούμε εδώ στη Φλόρνα και στην Καστοριά. Είναι πάρα πολύ γλυκιά πιπεριά και πάει πάρα πολύ με τον κοιμά. Έχω χρησιμοποιήσει για τα γεμιστά 1 κιλό κοιμά, το κρεμμύδι το ψιλοκομμένο με το λάδι, τα έχω τσιγαρίσει, έβαλα την ντομάτα τριμμένη, αλάτι, πιπέρι, πρόσθεσα και λίγο ρύζι. Μισό κιλό ρύζι χρησιμοποίησα για 1 κιλό κοιμά. Έβαλα λίγο νεράκι, άφησα το κοιμά να βράσει. Έβαλα και το αλάτι του, το πιπέρι του, ό,τι χρειάζεται και το μαϊδανό του και λίγο πελτέα ντομάτας. Και ύστερα γέμισα τις πιπεριές αφού τις έπλυνα, τις καθάρισα, τις έκοψα από πάνω και στη μέση και τις γέμισα και τις έβαλα στο ταψί. Με λίγο χλιαρό νερό, όπως τις κάνουμε, όπως κάνουμε όλα τα γεμιστά, και λίγο λάδι έριξα και λίγο χυμό ντομάτας από πάνω και τα έψησα στο φούρνο και πέτυχαν, βλέπετε, πολύ ωραία. Αυτή η ποικιλία της πιπεριάς καλλιεργείται εδώ στην περιοχή τη δικιά μας, στη Φλόρινα και στην Καστοριά και είναι πάρα πολύ νόστιμη και ταιριάζει, όπως σας είπα, πάρα πολύ με κοιμά.
2: Που μας βγάλει να προχωράμε μαζί, κάνε κουράγιο γιατί...
0: Εδώ θα είναι ο Στεφανάκος, θα σας βάζει τραγουδάκια, δεν χρειάζεται να μιλάω παραπάνω.
2: Μεγάλη,
0: άσχετα μιλούν οι ειδικοί.
2: Μαζί, μέσα σε αυτή ζωή, θα προχωράμε μαζί.
0: Όποια κυρία θέλει και όποιος θέλει, δεν είναι μόνο γυναικεία υπόθεση του φαΐ και τα ζώδια.
2: Μαζί, κάνε κουράγιο,
0: γιατί... Μπορεί να επικοινωνήσει με την εκπομπή και να γίνει συμπαρουσιαστής. Εγώ δεν θα το διακόψω. Εδώ θα είμαι εγώ για να διαβάζω σήμερα τα μηνυματάκια σας και τις απόψεις σας στο τηλέφωνο. Αλλά θα παρακαλέσω όποιος πάρει τηλέφωνο, δεν θέλω να μιλήσει για πολιτική και για αθλητικά, ειδικά για μπάλα. Μπορούν να πάρουν το πρωί που είναι οι ειδικοί όλοι.

0: Άρε Justin Bieber, έχασες έναν ακόμα θαυμαστή.
1: Όλο τον κόσμο να κατακτήσω.
0: Ο Λόγαρε λέει, για ποια τραβάς Λούκι και καψούρα Λουγκουμάκι, λέει ο κύριος Βαγγέλ Παπαντό. Βαγγέλη Παπαντό, πες στο πρόεδρα ότι με 15 εκατομμύρια το ξαναπαίρνει πίσω το μπουχαλάκι ποδοσφαιρόφιλη όλοι. Το μπάτζετ δεν δέθηκε η ομάδα να βρουν τα πατήματά τους. Ξέρετε τι λέτε ρε, αθλητής είσαι σας λέω. Τετάρτη Κυριακή είναι σαν να μπηλές εμένα να πάω Τετάρτη Κυριακή να πληρώσω την τσέπη να παίξω 5x5 να κάνω τη τάβλα μου. Τάβλα αυτά για τα κρεβάτια. Όχι, είναι επαγγελματικό. Οι μεγάλοι σκάουτερ, οι δήμονες, σας είπα, μόνο προπονητές σκάουτερ και δημοσιογράφοι στην Ελλάδα είναι χρόνο προσαρμογής.

0: Άρε 0,78 και όχι αμόλυ. 78 δραχμάς μάλλον. 0,23 σε euro.
1: Εγώ είμαι αϊκός.
0: Η Φόρντερ Λάινεν.
1: Κι όταν μου πέφτεις μακριά.
0: Σε να πιάσω ένα πρωινό ντοκουμέντο. Η Ελστάτ.
1: Κάνω το πέταγμα.
0: Παρακαλώ, ορίστε, θέλετε να μιλήσουμε για κουραμπιέδες, ζαχαροπλαστική ή κουρκούτια?
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
2: Ιάκωβος, τι κάνεις?
0: Καλά ρε Ιάκωβε, εσύ?
2: Και καλά, ό,τι κάνω. Σήμερα που πρέπει να μιλήσεις για ποδόσφαιρο, δεν μιλάς.
0: Εγώ γιατί να μιλήσω για ποδόσφαιρο? Εγώ τα λέω στη στάση, όχι όταν περάσει το λεωφορείο. Άλλες ώρες άμα θες για ποδόσφαιρο. Εδώ μαγειρική και ζώδια σήμερα. Παίρνεις με κολπατά κλειδί για αυγιά σου Ιάκωβε. Θες να πούμε τίποτα για μπεσαμέλ?
2: Πρέπει να παραπονηθούμε στο Πούζο. Είσαι ο μοναδικός που σε έδωσε μία ώρα μόνο εκπομπή.
0: Γιατί λέω μαγειρική και ζώδια και είμαι συμφέρον πρόσωπο. Ταιριάζω.
2: Καλή συνέχεια.
0: Ευχαριστώ αγόρι μου. Γεια σου πουλάκι μου.

Παράπονα στο ωραιόκαστρο, όχι εδώ στο στούντιο, στο δεύτερο όροφο. Αν είναι κάποιος εγώ καιρος και παραπονέθηκε, θα βάλω και για αυτόν, για μένα εννοώ.

0: φτυγά.
1: Ευχαριστώ Γερολιμά που μέσωσες από τη Σακύρα. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Ορίστε.
2: Εγώ είμαι.
1: Βεβαίως κύριε, εσείς Gladbach, Μίνχεν.
2: Καλημέρα κύριε Στέφανε. Της πρωινής ζώνης.
1: Όπα, μπερδεύεσαι. Nightmare, nightmare, νυχτερινά.
2: Ναι. Κοίτα, η μαγειρική είναι, καταρχήν είναι ανδρική υπόθεση, έτσι. Κατά 80%. Έτσι.
1: Ξέρουν να μαγειρεύουν καλά, ναι, οι άντριδες, βέβαια, το βλέπω.
2: Ναι, ρε,
1: και από μπάλα, και
2: καταρχήν
1: από
2: είναι
1: πολιτική,
2: βέβαια. Έρωτας είναι. Εγώ από, ασχέτα με κάνω άλλο επάγγελμα, όντως είναι έρωτας. Αν δεν είσαι ερωτευμένος με τη μαγειρική, μην την κάνεις, ας το κάνει κάτι άλλο.
1: Ναι, γίνει δημοσιογράφος, ας πούμε, ναι.
2: Ναι, ρε παιδί μου, δεν. Δηλαδή, αν δεν είσαι...
1: παραγωγός, κάτι κάνει, βέβαια.
2: Δε, να φανταστείς, εγώ έγινα από την πολλή αγκαρία στα μαγειρία στη Σάμο, στο τέλος έγινα μάγειρας, έτσι.
1: Πού ήσαν ρε Σάμο, ξέχασα ρε, ήμουν Σάμο εγώ 4
2: χρόνια. Στο Ηραίο ήμουν.
1: Α, στο Ηραίο. Α, έμεινα και Ηραίο, ναι, κατάλαβα και εσύ ποιο ήσουν.
2: Ναι, εκεί στο 105 ΛΑΤ.
1: ΛΑΤ κάτι έβγαλες, έλα βίσμα έχεις, μην μιλάς.
2: Ναι, και ο πατέρας μου ήταν αστυνομικός στον Παγόνλα. Στον Εμφύλιο, φίλε.
1: Πω, Παγόνδα, πήγα ρε, φίλε, στο χωριό. Τι υπέροχο μέρος.
2: Φίλε, πήγα και μαγεύτηκα εκεί πέρα, ειλικρινά.
1: Λες και είσαι στο
2: γενικά,
1: τέλος,
2: όλη η
1: Σάμος
2: είναι μαγεία.
1: Κόσμο, εκεί βλέπεις όλο το πράγμα κάτω, ρε φίλε.
2: Εκεί η πλατεία με το πλατάνι, δηλαδή τι με θύμισε. Εντάξει, είναι, καταρχήν έχει δικό της νερό, έχει δικό της τέτοιο. Είναι το μοναδικό νησί που από τα λίγα, έτσι. Και εντάξει, δεν.
1: Κατάλαβα. Κατάλαβα το σφάλμα.
2: Λοιπόν, καλή εκπομπή. Εκεί μας κρατάς η τροφιά.
1: Τι
2: να πω.
1: Τι να πεις και
2: υπομονή και όνειρα και 98 μέρες.
1: Ναι, μωρέ, κάθε χρόνο υπομονή και όνειρα να ακούω. Τα ακούω κάθε μέρα να πούμε 13 στη βουλή.
2: Φίλε, δύο. Εκτός αυτοκινητόδρομου, το πετρέλαιο, το ντίζελ έχει 2,49.
1: Έλα, ρε, φτηνό είναι, μια χαρά.
2: Λίγο πιο φθηνή βενζίνη. Η Φαντερλάινερ,
1: η Χούθη.
2: 2,39 η βενζίνη.
1: Ο ειδικός φορός η Ελστάτ. Φύγε ρε κι εσύ. Παρακαλώ, ορίστε. Ναι.
3: Στέφανε.
1: Έλα, γόρι μου.
3: Αυτή είναι η, πώς την είπαμε, πουλα που δίνει τις συνταγές.
1: Δεν την ξέρω την κυρία, είναι από την Πρέσπα. Με ένα ταψί βγαίνει και λέει ωραία πράγματα.
3: Δεν θέλω να κάνω κυφτιδούς για μισμούς. Πώς καμιά συνταγή να μας πήρε.
1: Τώρα περίμενε. Έχω έτοιμη για κιοφτέδες. Θες ζυσμυρνέικο με σάλτσα ή σκιάτα τηγάνι. Πώς θα θες.
3: Τηγάνι ρε. Κλασική περίπτωση βλάβης εκεί πέρα.
1: Μόλις κλείσεις θα την ακούσεις στον αέρα τη συνταγή.
3: Ναι, ρε,
1: αγόρι
3: να
1: μου.
3: Να κάνουμε τίποτα. Να φάμε να πούμε. Να μας πιάσει.
1: Ναι, παλικαράκι μου. Λεφτά πήρες κοιμά για να κάνεις. Κουιμά πήρες από το σούπερ μάρκ.
3: Κάτι κομμάτια στην κατάψυξη.
1: Στην κατάψυξη. Βγάλτε από τώρα να πάρουν λίγο θερμοκρασία να ξυπαγώσουν και έρχεται η συνταγή.
3: Ναι, αλλά αυτή η κυρία Κούλα, πώς την είπαμε τέλος πάντων, άκουσα καλή δίνει τη συνταγή.
1: Ναι, ρε, είναι καθηγήτρια. Ροδοκόκκινο το φαγητό. Με φωτογραφία, βίντεο.
3: Ναι. Μπόλικο μπουρκ και παπάρα μετά με σάλτσα.
1: Ναι, έτσι λέει η Ελστάτ εδώ. Να δείχνεις αυτήν με το ωραίο ταψί. Η Ελστάτ το λέει.
3: Άνα
1: μπράβο να πω. Έτσι γλε. Γεια σου παλικάρι μου. Γεια σου δάσκαλε Τζόνι. Καλά που ήσανε. Καλά που ήσανε και έμαθα. Τώρα... Καλά έκανα και έμαθα ή κατάρα με έδωσες. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σας, ωραιοτάτη, γλυκυτάτη κυρία.
4: Στέφανε μου, εγώ θα σου πω μια φεραϊκή συνταγή, μπορεί να την ξέρεις.
1: Να μου πείτε βεβαίως.
4: Μελιτζάνες στο ταψί.
1: Ναι. Πώς.
4: Τις μελιτζάνες στο ταψί. Με το καρύδι, με το σκόρδο.
1: Ναι.
4: Παίρνουμε τις μελιτζάνες, τις κόβουμε οριζόντια,
1: ναι.
4: Τις αλευρώνουμε, τις βάζουμε σε λαδωμένο ταψί μία σειρά, τις ψήνουμε, λίγο πιπέρι κόκκινο από πάνω, με το έμαθαν σερές φίλες μου, έχω δύο φίλες, τις καλύτερες είναι σερές.
1: Μας ακούνε αυτές τώρα οι φίλες οι σερές.
4: Όχι.
1: Θέλω μια σερέα μετά από σας να μιλήσω.
4: δεν μας ακούνε, γιατί μία είναι Αθήνα, η άλλη πήγε στο γιο της στην Κρακοβία.
1: Ναι.
4: Πού να μας ακούσουν.
1: Έτσι είναι,
4: αλλά το λατρεύει ο γιος μου μεγάλος και το κάνω κάθε φορά που έρχεται απ' έξω.
1: Ναι.
4: Λοιπόν, ετοιμάζεις καρύδια στο μπλέντερ,
1: ναι,
4: σκόρδο ένα κεφάλι για να, ναι, έχει έτσι οντότητα.
1: Πάρα πολύ.
4: Και ξύδι.
1: Ναι.
4: Αυτά να ανεκατεύεις και αφού ψηθούν καλά οι μελιτζάνες και γίνουν έτσι τραγανές, το ρίχνεις από πάνω στο φούρνο, κάνει ένα τσιτσίρι, ξέρεις, ωραίο.
1: Στο τσιτσίρισμα, η μαγιάρ που λένε, η μαγιάρ.
4: Ναι,
1: ναι, το μαγιάρ.
4: Κλείνεις το, αυτό για να μαλακώσουν λίγο. Και τσίπουρο και καλή παρέα και όλα τα λεφτά.
1: Αυτή τη συνταγή που είπατε, ελπίζω να, ναι, είμαστε 10 άτομα φιλαράκια και εγώ μέσα και να μαστικά.
4: Σεραϊκή είναι. Οι φίλες μας, από τις Σέρες, είναι γνωστή η συνταγή των Σερών. Αλλά και αυτοδούδια με σμούδι.
1: Η κυραστέλα. Η κυραστέλα στο είπε τη συνταγή, η κυραστέλα, η φίλες
4: μου. Ναι, οι φιλενάδες μου και οι δυο.
1: Κυραστέλα.
4: Και τις κάνω και έχουν τρελαθεί. Ο μεγάλος μου γιος είναι ξετρελαμένος. Βέβαια δεν μας πλησιάζει η γειτονιά Λουσκόρδου.
1: Δεν μας ενδιαφέρει αυτό. Δεν μας ενοχλεί. Εμείς θέλουμε την καλή παρέα, δεν θέλουμε περίσσιους. Γι' αυτό είναι το σκόρδο.
4: Καλή παρέα, το καλό τσίπουρο και την καλή ψυχή.
1: Αυτό ήθελα. Να, αυτές είναι οι κυρίες Δημητρόπουλες. Αυτές.
4: Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας, αγαπητοί μου. Γεια σας. Ταραραραραν. Γεια σας, αγαπητοί μου. Γεια σας.

0: όποια και να σε.
1: Αυτή είναι αδέρφια, θα μπορούσε να είναι και ζευγάρι. Φαίνεται να έχουν πολύ καλή χημεία. Καλημέρα σας, αφιερώμα λέει θέλουμε στις πρέσπες. Γεια σας κύριε Ηλία Καρτοματζίδη.
0: Συντροφιά.
1: Συνταγή για ρεβίθια θέλω λέει Στεφανάρε. Αύριο έχω ρεβίθια και δεν ξέρω πώς να τα μαγειρέψω. Την καλησπέρα μου λεβεδιά σε όλο το ακροατήριο Ζώης Φούρναρης. Θα σε φτιάξω και εσένα. Απέξει η συνταγή, για να δω. Άμα παίξει, θα σε έρθει να βάλω.
2: Είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ρατσιστές. Χίλιες φορές σας το έχουμε υποκεί ότι είμαστε Έλληνες Μακεδόνες με τον αδερφό μου και συνέχεια μας ενοχλείτε στα σχόλια. Ε, να το εμπεδώσετε μια και καλά. Έλληνες ντόπιοι Μακεδόνες είμαστε. Δεν χωράει συζήτηση και τίποτα παραπάνω δεν έχω να σας πω. Το φαγητό να το δείτε μόνοι σας τι είναι. Είναι ένα πάρα πολύ νόστιμο φαγητό της πρέσπας.
1: Καταλάβατε έτσι για να μην το λέτε γιατί έχω ακούσει και τέτοια σχόλια την λατρευτή μου κυρία. Λοιπόν τι έχω τώρα και φτεδάκια και ρεβίθια θα τα βρω. Σε πετρετζίκι το θέλετε ή αργυρό μπαρμπαρίγου για τώρα αφιερώσεις κανονικά. Αντώνης καλησπέρα Στεφανάρα δεν παίζεις σε χαχαχα δεν κάνω καθόλου πλάκα. Καθόλου πλάκα, μαγειρική και ζώδια εδώ. Τα υπόλοιπα ξέρεις. Αλέξανδρος, καραμελωμένο γαλακτομπούρικο Κατερίνης. Έχω μάθει λέει σειρά ότι είναι πολύ νόστιμο. Πω από όλη τη βδομάδα πρέπει να ψάχνω συνταγή. Να βγάλουμε μια βδομάδα τώρα εκπομπές εδώ.

Στάθη Επτάλοφο, καλημέρα δάσκαλοι. Είχα να πάρω ρεπό από τις διακοπές 24 Αυγούστου. 14 ώρες κάθε μέρα ταξί. Εχθές είχα γενέθλια. Είπα να κάνω ρεπό. Πήγα γήπεδο με το Μαρκό. Σήμερα με το ζόρι σηκώθηκα να πάω στη δουλειά. Πολύ ταλαιπώρια. Κουράστηκα πιο πολύ. Ο έρωτας μας έλεγες, είναι... Μέχρι τις 7 πρώτες σειρές θα συμφωνήσω. Τις τελευταίες δύο που πήγες γήπεδο να δεις Άρη σχετικά με μπάλα αύριο, όχι εδώ. Ευχαριστώ Στάθη για το μήνυμα.

Διευθυντά, αύριο το πρωί θέλω αλλαγή, αυτό το σφινάκι που με βάλατε. Το όνομα εδώ πέρα. Θα γράφει σφινάκι με τη λίτσα πατέρα, όχι με το Στεφανάκο. Ό,τι σ' αγκαλιάζει, αλλά... Ό,τι σ' αγκαλιάζει.

Μπες στη συνταγή για καλά πατλάκια. Παπαλούτσες ή κοινώς οι influencers οι καινούργοι που ακούνε Justin Bieber popcorn. Αφήστε το στην κάψα του να πηγεί και να καεί. Δεν θέλει απόψε άνθρωπο να δει. Ο Αντώνης τώρα το βρήκε. Εμένα βρήκατε. Καλά. Στεφανάρα, μια συνταγή για σπανακόριζο. Χα, χα, χα. Να πηγεί και να καεί. Το παιδί που είναι σκυμμένο στη γωνιά. Ευχαριστώ, λεπά, που μου το λες για μένα και με θυμάσαι να.

0: Ορίστε το απόψε, είναι παιδί. Δεν θέλει απόψε.
1: Άνθρωπο να δει. Είναι κάποιος στη γραμμή, παρακαλώ. Ναι. Ορίστε, έλα, Νταλίκα μέσα είσαι.
2: Έλα, ναι.
1: Έλα, σ' ακούω.
2: Εσύ δεν κατάλαβες ποιος είμαι.
1: Προσπαθώ γιατί έρχεται λίγο βαθιά η φωνή και διακεκομένα.
2: Προχθές μου μίλησαμε, βρε.
1: Α, ο...
2: Ο
1: μπράβο, ναι, το παιδί πλαίσιος και τέτοια. Μπράβο. Και Siemens Γερμανία. Α, μπράβο, τα... έκανα εκπομπή, έκανα εκπομπή στο YouTube το απόγευμα την επόμενη μέρα για σένα και για το παιδί σου. Που μου τη λέγανε για Ελλάδα. Ναι, αλήθεια.
2: Από το ούν σε παίρνω και παίρνω στο τσικάρι τώρα για να σε πιάσουμε.
1: Καλά,
2: για να σου πω την καλύτερη στην Ταϊκή Φωτιγαζίρικα.
1: Ναι.
2: Άκουμε.
1: Ακούω.
2: Είμαι στη Βενετία, έχω χάσει το καράβι. Ενώ μόνος μου και έρχεται ένα γιοταχή δίπλα μου. Είναι ένα αντρόγινο πολιτική μηχανική. Ο άντρας Έλληνας και η γυναίκα Ιταλίδα.
1: Ναι.
2: Έχουν δύο παιδιά. Αφού πιάσαμε το μουχαμπέτι εκεί πέρα, έτσι η ώρα πιάσαμε. Το παιδιά σήμερα το μενού έχει μακαρόνια με κυμά. Εκεί τάζω.
1: Ναι.
2: Ρεφλία, ανοίγω κατελάκι. Έχουν το. Το καμινέτο το μεγάλο.
1: Μην έχω, ξέρω, έχω μπει τα λίκα, έχω πάει βόλτα μια εβδομάδα ταξίδι με φιλαράκι. Ξέρω, τα, όλα τα κόλπα ξέρω.
2: Ναι.
1: Don't worry.
2: Βράζουμε που λες τα μακαρόνια, ναι. Με λέει κυμά. Μην αγχώνεσαι, με λέει. Λέω, μην αγχώνεσαι. Τι κάνω, ρε Στεφάνη, ανοίγω ένα τούλιπ και ένα τακόρ.
1: Αυτό είναι.
2: Τα κόβω που λες κομματάκια, σάλτσα της μάνας έτοιμη.
1: Τι
2: το τσιγάνι. Το τούλιπ και το τακόρ μέσα στη σάλτσα με το τσιγάνι.
1: Όλες
2: έχουν γίνει. Τα πατάω όλα μαζί μέσα στα μακαρόνια, τα ανακατεύω. Ρε φίλε, γλύφα και τα δάχτυλά τους. Μιλάμε για πολιτικούς μηχανικούς.
1: Γιατί τώρα και τα πυρέλια από τα λάστιχα γλύφανε αυτοί.
2: Άστα ρε φίλε, κάτι κάτι. Αφού έκανες ταξίδι με τα λίκα,
1: ναι,
2: τα
1: ξέρεις. Εντάξει. Το έκανα κανονικά, έτσι. Καμπίνα εκεί, στριμωγμένος, ύπνο, σταμάτημα.
2: Μέσα για έξω.
1: Ρε έξω βγήκαμε, ρε. Φύγα Ουγγαρία και πίσω.
2: Ναι. Το βάρο πράγμα ήταν.
1: Εντάξει, πάνε, έλα μια βδομαδίτσα ήταν.
2: Μέχρι Δανία, Εφάνο, Αμβούργο, Δανίες.
1: Κοίταξε, κοίταξε.
2: Δουλεύω μόνο από τους
1: κάτω. Θα με φορτώσεις μια από εδώ Δανία, αν βρεθεί, πάμε μαζί.
2: Όποτε θέλεις.
1: Έτσι κι αλλιώς καμιά βδομάδα ταξί δεν θα λείψουν εδώ τα άστρα και τα ζώδια. Δεν χρειάζεται, απάτη.
2: Όχι, τώρα ασχολούμαι με τον κόσμο. Ρε, παίρνω τα πακέτα των δικών μας εδώ που κουβαλά. Κάθαμε δύο εβδομάδες τώρα εδώ στη
1: Γερμανία. Ωραίος.
2: Μόνο τώρα ξέρεις, είχαν τις άδειες, γυρνάνε όλοι τα λάδια, τα πασόλια, τις φακές τους.
1: Τα κλασικά.
2: Αυτά ρε φίλε, την καλημέρα μου.
1: Καλά χιλιόμετρα. Γεια σου,
2: Έγινε, γορίνα μου. Άντε, καλό σου βράδυ.

Καλησπέρα Στέφανε, έχασε επεισόδιο από χθες βράδυ. Όχι ρε, τι επεισόδιο, εδώ είμαστε να πούμε. Συνταγές μαγειρικής και ζώδια. Κάθε βουθά, κάνουμε κάτι διαφορετικό, σωστό. Άλλοι είναι οι ειδικοί για αυτά. Η Ελστάτα. Θέλουν χρόνο.

προπονητής καινούργιοι παίχτες. Όταν πας εσύ και εγώ στη δουλειά, όταν τα ακούσουμε αυτά, πες με αν ισχύουν.

0: με ωραίες πιτουλίτσες που τις ονομάζουμε λαγκίτες εδώ στο χωριό και έχουν γίνει πάρα πολύ πετυχημένες όπως τις βλέπετε. Τις έχω φτιάξει με μπυρομαγιά, με νερό, με αλεύρι, λίγο αλάτι, ένα κουταλάκι ζάχαρη και αφού τις περίμενα να φουσκώσουν, τις τηγάνισα ύστερα και έγιναν πάρα πολύ ωραίες οι πιτουλίτσες. Τις πρώτες όπως τις βλέπετε τις έχω φτιάξει με ζάχαρη και κανέλα και αυτές τις έχω φτιάξει με μέλι και καρύδια. Και τις σερβίρω όπως θέλω και είναι πάρα πολύ νόστιμες και σκέτες τρώγονται. Για φαγητό σήμερα έχω λουκάνικα με πατάτες, αλλά δεν σας τα δείχνω γιατί τα έχω δείξει άλλες φορές στο φούρνο τα λουκάνικα με τις πατάτες. Και έτσι είπα τις πιτουλίτσες να σας τις δείξω. Να είστε όλοι καλά, καλό μεσημέρι.
1: Για να φανεί το δίληνο, να ακούσω τη καμπάνα.
2: Έλα φίλε.
3: Καλά, στη φωνακό τη φτιάς αγόρι μου.
2: Εσύ πώς είσαι?
3: Καλά, να είμαι ξαπλωμένος, ακούω ωραία εκπομπή κάνεις.
2: Γεια, σ' αρέσουν τα ζώδια και η μαγειρική, σε κατάλαβα εγώ.
3: Άρεσε Πανάκο, λεβέντη, πολύ σ' αγαπάω, είσαι καλό παιδί κατά βάθος.
2: Γι' αυτό κατά δεν έγινα γαμπρός ακόμα, επειδή είμαι καλό παιδί.
3: Ακούς, αυτός ο Μητσοτάκης ο ύπουλος είναι πολύ ύπουλος άνθρωπος και αμα, πολύ πονηρός.
2: Πονηρός.
3: Είναι πολύ, πολύ διαβασμένος, έχει διαβάσει πολύ γράμμα. Έχει κάποια μόρφωση και ξέρει να γελάει και να δουλεύει τον κόσμο. Πάει να καταργήσει τώρα τη μονιμότητα στο δημόσιο εκ του πονηρού. Ξέρεις για ποιο λόγο?
2: Ξέρω για ποιο λόγο. Το πρωί αυτά, όχι εδώ, δεν θέλω να μην πεις τίποτα. Αν θες ξαναπάρει, πες με για λουκάνικα, πες με για τσιμπουρομεζέδες, πρωί αυτά, όχι εδώ, δεν θέλω να, δεν ξέρω εγώ από αυτά, μη με ενοχλείς. Κάρτες ταρό λέει, θέλω τώρα. Μισό λεπτό αγορίνα μου, περίμενε.

0: όλα.
1: Ευχαριστώ λεπά που μέσωσες από το τρανό.
0: Να πληγώσω τη ψυχή μου. Μοιραίο ήταν να πληγώσω την ψυχή μου.
1: Λεπά, εγώ θα σε απαντήσω στο τι συμβαίνει και αναρωτιέσαι.
2: Σήμερα Δευτέρα ο Άρης έρχεται σε ορθή πορεία, οπότε από εδώ και στο εξής αρχίζουμε και βάζουμε τα πράγματα σε μια σειρά, επαγγελματικά και αισθηματικά, όλοι μας συλλογικά, και από εδώ και στο εξής μπορούμε να κάνουμε καινούργια ξεκινήματα. Σήμερα...

0: ακόμη λοιπόν. Το 2026 είναι μια χρονιά που θα ασχοληθείτε με τον εαυτό σας και τη θέση σας στην κοινωνία. Θα κάνετε μια αυτοαξιολόγηση. Θα περάσετε βέβαια από αυτό που λέμε αυξομοιώσεις αυτοπεποίθησης. Εδώ θέλει λίγο μάζεμα η κατάσταση. Και ιδιαίτερα το πρώτο εξάμηνο θα δώσετε πολύ μεγάλη αξία στον εαυτό σας, με την έννοια ότι θα γίνετε κάπως εγωκεντρικοί. Δηλαδή, όταν μιλάτε με κάποιους και έχουν αντίθετη άποψη, θα νομίζετε πιθανόν ότι οι άλλοι θέλουν να σας ρίξουν, να σας χαμηλώσουν την αξία. Δεν είναι ακριβώς έτσι. Και επίσης, επειδή θα θελήσετε...
1: Προσοχή όλα αυτά για τους τοξότες, έτσι. Ό,τι λέει ο κύριος Ντου. Ο κύριος Ντούβλης. Παίξε λεμπά, να σωθώ από τον Τζάστιν. Ευχαριστώ λεμπά.
2: Ποτήρι, δηλητήριο, πικρό κι εσύ. Με κέρασες πάλι να πιω.
1: Γεια σου, Νικολάκη πειρατή. Πάμε, Στεφανάρα, λέει. Παρακαλώ, στη γραμμή ορίστε, ναι.
3: Στεφανάκου, γιατί με κόβεις, τραγόρι μου, δεν κατηγοράω.
1: Θες να πεις για κεφτέδες, λαλαγκίδες, μιλάς για Μητσοτάκη πολιτική. Είπα πάρει το πρωί, εδώ
3: δεν
1: όχι.
3: Δεν θα μιλήσω για Μητσοτάκη.
1: Πες τι άλλο θες.
3: Ναι, άκουσε με λίγο. Τώρα που θα συνεχίσει μετά από σένα ο Χιλιτίδης, αν με ακούει ο Χιλιτίδης, να βάλει το τραγούδι του δικτάτορα του Παπαδόπουλου, του Γιώργου. Ωραία, Γιώργο Παπαδόπουλε.
1: Να του πεις αυτό το πρωί στην πρωινή ζωή, να τα πεις αυτά.
3: Στάρματα.
1: Είστε ύποπτος, κύριε, ύποπτος, ντροπή. Η εγκληματική οργάνωση, να τους καταδικάσετε στην κάλπη. Γεια σας, ευχαριστώ πάρα πολύ. Τέτοια πράγματα μακριά από μας, ζώδια και μαγειρική. Παρακαλώ, ορίστε, ναι.
4: Έλα, καθαρό είμαι.
1: Γεια σου, αγοράκι μου.
4: Λοιπόν, σε καταλαβαίνω απόλυτα. Ρε.
1: Όχι, δεν με καταλαβαίνεις. Η εκπομπή θα είναι έτσι. Εγώ θα κάτσω τώρα να βγάζω ψυχούλα, να βγάζω εγώ τα μάτια των αλουνών για να. Όχι, εδώ μια χαρά. Έτσι. Ζώδια και μαγειρική. Αυτό είναι ο Στεφανάκος. Τέλος.
4: Τα χείλη της Σοφίας είναι κλειστά για όσους θέλουν να ακούσουν. Απλά πράγματα.
1: Ναι, τελειώσαμε. Πώς το είπες αυτό,
4: να το κλέψω.
1: Όπως έλεγε ο Τζανετάκος, χαχά, καλό να το σημειώσω, μπαμπά.
4: Βέβαια, τόση γνώση μας έχουν δώσει οι άλλοι, πάθαμε βελτός, δεν μπορούμε να την επεξεργαστούμε.
1: Η ειδική, η ειδική, η Ελστάτων.
4: Εμείς θα καθόμαστε τώρα να δίνουμε πίστη στην άκρη. Λοιπόν, πάμε συνταγές.
1: Πάμε.
4: Τι θα ήθελες τώρα, συνταγή, να σου δώσω τη συνταγή, πώς να κάνεις χρυσό ή πώς να κάνεις TNT, τι από τα δύο θα ήθελες.
1: TNT για να βρω χρυσό.
4: Ωραίος. Και να σου πω για τα ταρό.
1: Ναι.
4: Είχα ασχοληθεί λίγο με τον αποσυμβολισμό.
1: Ναι, ναι.
4: Είναι ένα χαρτί που λέγεται The Hangman, ο κρεμασμένος.
1: Α, ναι.
4: Όταν πέφτει αυτό το χαρτί, φιλαράκι.
1: Ναι.
4: Να έχεις πάντα στο νου ότι αυτά τα πράγματα που ξέρεις ότι είναι έτσι, δεν είναι έτσι. Είναι ακριβώς το αντίθετο.
1: Ναι.
4: Ότι ζούμε σε ειδωλικό κόσμο.
1: Καταλαβαίνω. Αλλάζουν. Τι λες.
4: Αλλάζουν οι προτεραιότητες. Κατάλαβες. Εσύ μπορεί να νομίζεις ότι ναι, θα βγάλουμε ψυχούρα, θα τα πούμε, θα τα κάνουμε. Αλλά μετά λες, ίσως και να μην είναι έτσι, να είναι ακριβώς το αντίθετο τα πράγματα. Βρισκόμαστε σε σταυροδρόμι. Λοιπόν, ευχαριστούμε, φίλε. Απόλυτα σε καταλαβαίνω. Μη στεναχωριέσαι.
1: Ωραία, με καταλαβαίνει ο κόσμος.
4: Άνετα, άνετα.
1: Ωραία, τι είπες τώρα. Τι...
4: Έχουμε επαφή εμείς μαζί. Και με μαγειρική μπορούμε, ρε φίλε. Την καλύτερη εκπομπή θα τους αποδείξουμε.
1: Μπορούμε, ρε. Με εκπομπή.
4: Πότε
1: και ζώδια.
4: Εκεί είμαστε. Με... Βέβαια, και με μαγειρική θα τη βρούμε εμείς στην άκρη. Άλλοι δεν θα τη βρουν ποτέ.
1: Όποτε.
4: Λοιπόν, άρα, ευχαριστούμε πολύ.
1: Γεια σου, ντά, γεια σου.
4: Μαζί είμαστε.

0: Πάμε και σε ένα τελευταίο ακροατή, αλλά δεν έχω άγχος. Έχουμε περάσει την ώρα. Γιαννάκης ξηγέται από πίσω. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Τζοβάνι Τιχίλη. Ειλικρινά ξέρει αυτός. Παρακαλώ, ορίστε, ναι. Εμπρός.
1: Τον Καδράκο, να ξέρεις, δεν ήταν στημένο.
0: Ποιο, ρε.
1: Να ξέρεις το ότι πήρα μετά από τον φίλο μου. Τον Τάφη.
0: Ναι, για πες.
1: Λοιπόν, μ' άρεσε πολύ εκείνο με τα ζώδια, ρε φίλε. Μ' άρεσε πολύ. Ξέρεις τι με θύμισε.
0: Ποιο?
1: Όταν πήγαινα πάνω να δω τους γονείς και μας μάζευε η γιαγιά όλα τα εγγόνια και μας έλεγε του φλιτζάνε έναν ένα ξεχωριστά.
0: Κάπως έτσι, ναι.
1: Ναι, ακριβώς το ίδιο.